0: βγει στις δύο χειρότερες τέταρτες. Κάτι που σημαίνει ότι για την Ελλάδα είναι πολύ σημαντικό να στοχεύσει για τα καλά στην τρίτη θέση του ομίλου της και αυτό θα τη φέρει και πιο ψηλά στην κλήρωση για τα προκριματικά του Euro που γίνεται το Δεκέμβριο στο Belfast. Θα γίνει αυτή η κλήρωση. Θα σας τα αναλύσω αύριο που θα έχουμε περισσότερο χρόνο, γιατί αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό. Το πού θα βρεθούμε δηλαδή από το Nations League, το πού μπορεί να βρεθούμε, σε ποιο pot, στην κλήρωση των προκριματικών του Euro. Ο στόχος είναι να βρεθούμε στο pot A στην κλήρωση, ώστε να αποφύγουμε ένα μεγαθύριο που, από τον όμιλό μας. Ωραία. Είτε είμαστε σε όμιλο με 4 ομάδες, είτε είμαστε σε όμιλο με 5 ομάδες. Αύριο θα έχουμε τον χρόνο, Μπίλη, να σας τα αναλύσω καλύτερα.
1: Εξαιρετικά, να τα κουβεντιάσουμε αύριο. Ναι, σωστό. Και να πούμε ότι και τα γκολ μετράνε και οι βαθμοί εννοείται. Και όσο
0: εννοείται ότι μετράνε και τα γκολ.
1: Το μάτς αυτό που αναφέρεις τώρα, Βασίλη, με τη Σερβία και είπε και ο Διονύσης χαρακτηριστικά, ότι είναι μια ευκαιρία μας, μπορεί να μας δώσει υπό προϋποθέσεις την τρίτη θέση αυτή που θέλουμε. Ευχαριστώ, Μπίλη μου. Σε αφήνω και τα λέμε αύριο πάλι.
0: Να είστε καλά.
2: Γεια χαρά.
3: Γεια σου, μεγάλε.
1: Αλέξη, ούκεν το πολλό το F. 5 επιθετικούς λες έχεις.
4: Θα ήταν φοβερό τα να τα έγραφε διακοπές στο Σεράγεβο και από κάτω να έπαιζαν Magic the Spell.
1: Τραγουδάρα είναι. Επειδή έχουμε μόλις 1,5 λεπτό ακόμα, κάτι να μου πεις εσύ, αλλά πρώτα απ' όλα, ρε φίλε, η πιο παλιά
4: φανέλα. Τι να πω, είμαι εξωφρενών, ρε Βασίλη, είμαι εξωφρενών. Ποια Σερβία χωρίς Ράτσιτς τώρα. Σερβία χωρίς Ράτσιτς υπάρχει.
1: Δεν το σχολιάζω καν, δεν πέφτω στην παγίδα σου. Η πιο παλιά φανέλα που έχεις, γρήγορα, μονολεκτικά.
4: Νασίφ Μόρις. Και
3: πριν την προσφυγή.
4: Πρόχειρα τώρα που έψαξα. Και Λεωνίδας Καπάνταης από Αρμίνια Μπίλεφελντ.
1: Πολύ δυνατός. Θα τον αναλύσουμε αύριο, έχουμε πολύ χρόνο. Πες μου λίγο για αυτό που σου είπα. Πρόβλημα, επίθεση. Ποιοι βάζουν τα γκολ?
4: Δεν βάζουν γκολ, τι να βάλουν. Δύο από τα 9 γκολ έχουν βάλει μόνο οι επιθετικοί. Γενικά ο Άρης σκοράρει με το σταγονόμετρο. Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και γι' αυτό βλέπω ότι ο προπονητής του Άρη σε αυτές τις προπονήσεις, αυτή τη μίνι προετοιμασία στην ουσία, που έχει ξεκινήσει από χθες, έχει πλακωθεί στην επιθετική τακτική. Δηλαδή και σήμερα στην προπόνηση δούλεψε αποκλειστικά στα τελειώματα, σε καταστάσεις 2 εναντίον 1, 3 εναντίον 2. Γενικότερα δουλεύει αποκλειστικά και μόνο το επιθετικό κομμάτι, φέροντας να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα του γκρουπ, διότι αν δεν έρθουν τα γκολ, δεν θα έρθουν τα αποτελέσματα και αν δεν έρθουν τα αποτελέσματα, δεύτερο τελευταίο ανασπασμών.
1: Αύριο περισσότερα. Ήταν πολύ γραφικό ο τρόπος που το πες, αλλά νομίζω και περιγραφικό ταυτόχρονα. Ο Βερβέλες δεν θέλει άλλη παράταση. Συγγνώμη, Αλέξη μου, τα λέμε αύριο εμείς την ίδια ώρα, λίγο πιο νωρίς.
3: Μην δεις κανένα καφέ,
1: για χαρά. Λοιπόν, Βερβέλε, είσαι κύριος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία στην εκπομπή. Δεν το ξεχάσω ποτέ πραγματικά. Κύριε Γουλή, κύριε Καπετανάκο, ευχαριστώ και εσάς.
2: Εμείς που καθόμαστε εδώ πέρα.
1: Εσείς είστε συνηθισμένοι, κύριε. Αυτό είναι κατ' εξαίρεση.
2: Τι πόλεμο, ρε.
1: Θα τα ανεβάσω τώρα. Δείτε το ριλάκι, θα ανεβάσουμε παιδιά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέμε και αύριο 3 με 5. Για χαρά.

0: If you'd been here, chances are you would have seen things differently.
1: Αμέσως μετά, ο Άντωνι Μπουρτέν σε άγνωστα μέρη.
2: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
3: I'm looking for Kelly Broussard.
2: That is me.
3: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
2: Oh.
3: And I must say, she seems very professional.
2: You like animals?
4: Alpacas. Like Alfie and Plucky Princess.
2: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination. Lights, music.
3: Organizing all this, pretty amazing.
2: You never doubted my powers, did you?
3: Never.
1: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
5: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
6: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
5: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
6: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
5: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.

0: στη δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τι θα μα το πει.
0: Όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.

Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: στη δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τι δώσουμε αυτό το πρωί.
0: Όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, ένα γεμάτο επεισόδιο με δράση και με την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Θα βρεθούμε στην τελική φάση της διοργάνωσης του GC Racing Tour στο Oman, μια διοργάνωση που υπό την αιγίδα της Oman Sail αλλά και της EFG Private Banking θα μας οδηγήσει στην ολοκλήρωση της πρώτης διοργάνωσης για τα καταμαράν με foil GC32 σε ένα υπέροχο σκηνικό μοναδικό. Είναι υπέροχο να έχουμε τον τελικό της σειράς GC32 εδώ στο Αλμούζ, στο Μουσκάτ. Είναι πολύ κατάλληλο μέρος ως ένας από τους πιο εμπορικούς συνεργάτες. Η Αλμούζ είναι μια υπέροχη ανάπτυξη, εστιατόριο, καταστήματα, τμήματα, κτίρια παγκόσμιας κλάσης, συνθήκες ιστιοπλοείας, κυριολεκτικά στο κατόφλι. Είναι σημαντικό κομμάτι το Υπουργείο Τουρισμού να έχει αθλητικό και τουρισμό περιπέτειας και ειδικά να έχει αυτό το κύκλο, γιατί είναι καλά δημοσιευμένο στη τηλεόραση και social media, άρα έχει μεγάλη δημοσιότητα στην χώρα. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε συνθήκες ιστιοπλοείας παγκόσμιας κλάσης με ένα ξενοδοχείο εδώ στο κατόφλι της πόρτας και μια φανταστική μαρίνα. Όλα αυτά σχεδιάστηκαν για τον τρόπο ζωής. Υπάρχει μια μεγάλη κοινότητα 5.000 ανθρώπων που ζουν εδώ τώρα και ήθελα να έχουν τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για τον αθλητισμό, την κουλτούρα, το καφέ. Αυτό το γεγονός ζωντανεύει ολόκληρο τον τόπο. Είναι μια πολυπολιτισμική κοινωνία εδώ στο Αλμούζ. Υπάρχουν άνθρωποι από όλα τα έργα της ζωής. Ο αθλητισμός και η αναψυχή είναι απολύτως στο επίκεντρο της ζωής εδώ στο συγκρότημα. Η ομάδα μας ανυπομονεί πραγματικά για αυτή την τελευταία διοργάνωση, καθώς ξέρετε ότι είναι ένας αγώνας στην κορυφή. Ας ελπίσουμε ότι έχουμε το πλεονέκτημα της έδρας και ανυπομονούμε για μια θεαματική εβδομάδα στον τελευταίο αγώνα του GC Racing Tour. Το Man Cup ήταν ο πέμπτος τελικός για το GC Racing Tour και θα αποφασίσει τις φετινές συνολικές θέσεις στο βάθρο, με τις ομάδες να μάχονται και να διεκδικούν ό,τι καλύτερο. Την ομάδα Αλίγνη, την ομάδα Oman Air φυσικά, που έχει τη δυνατότητα να βρίσκεται στην έδρα της, στην Red Bull. Μόλις 4 πόντοι χώριζαν τον Eric Maris με το σκάφος Zulu, με τους Αυστριακούς Ολυμπιονίκες του Tornado, Hagara και Steinhal, που βρίσκονται στην ομάδα Red Bull. Σε μια όμορφη συνθήκη, έχοντας και τη συμμετοχή του σκάφους Black Star.
1: I'm from Oman Air and I think we'd quite like to beat Alinghi.
2: Team Argo would like to beat Team Zulu, especially.
0: Προβλέψεις από τους συμμετέχοντες για το ποιος μπορεί να κερδίσει τον τίτλο των ιδιοκτητών οδηγών, με την ομάδα Zulu να έχει το κεφάλι στην κούρσα κόντρα στην ομάδα Argo. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να συμμετέχουν οι ιδιοκτήτες των σκαφών ως οδηγοί στα πληρώματα, να λαμβάνουν μέρος σε αυτή τη διαδικασία ενεργά για να βλέπουν το πώς εξελίσσεται όλο αυτό το σκηνικό, να έχουν οι ίδιοι την ευθύνη για το τι θα πράξουν. Και φυσικά το ομαδικό σκέλος είναι αυτό που ξεχωρίζει σε αυτά τα καταμαράν με φόιλ. Υπόσχεται ο συγκεκριμένος κύριος ότι αν κερδίσει η ομάδα Red Bull θα ξυρίσει τα μουσια του. Να δούμε αν θα γίνει η πράξη. Πάντως, αναμφισβήτητα ο μεγάλος γεγονός ήταν για την κορυφή μεταξύ των τοπικών ηρών της Oman Air και της παγκόσμιας πρωταθλητρίας Αλίγνη του Ερνέστο Μπερτάρελι. Μετά από 73 αγώνες έχουμε το φινάλε, δεν θα μπορούσε να ήταν πιο κοντά οι δύο ομάδες που ήταν στα ίσια στους βαθμούς. Τεχνικά η ελβετική ομάδα προηγήθηκε στον πίνακα κατάταξη, έχοντας την καλύτερη διοργάνωση του Σεπτεμβρίου στη Ρίβα Ντελ Γκάρντα. Ακόμα εκεί τερμάτισαν οι δύο ομάδες ισόβαθμες, με την Αλίγνη να παίρνει έτσι την τελική νίκη στο τέλος στα σημεία. Είναι όμορφα εδώ στο Oman, λέει ο Άνταμ Μινόπριο, ο σκίπερ της ομάδας Oman Sail. Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι που βρισκόμαστε στο λιμάνι της πατρίδας μας. Μέχρι στιγμής η προπόνηση και η μέρα της προπόνησης που είχαμε περιέλαβαν ένα υπέροχο αεράκι, πραγματικά διασκεδαστικούς αγώνες. Περιμένουμε ότι αυτή θα είναι μια πολύ δύσκολη εβδομάδα. Το αλίγνι δεν είναι εύκολο να το κοντράρεις. Βρίσκονται μαζί 4 χρόνια, το ίδιο πλήρωμα. Προπονούνται σκληρά και είναι πολύ συγκεντρωμένοι και αποφασισμένοι. Έχουμε πάει και έξω για να ταιριάξουμε την αποφασιστικότητά τους και επικεντρωνόμαστε να φροντίσουμε, να πλέψουμε καλά, να διασκεδάσουμε και να έχουμε το αποτέλεσμα για το οποίο είμαστε εδώ. Είμαστε στην έδρα μας και θέλουμε πραγματικά να κερδίσουμε. Είναι άλλη μια ρεγκάτα. Πλέουμε καλύτερα στο τέλος της ημέρας και αν έχουμε αυτή τη διαδικασία με το πλευρό μας, τότε με ένα φανταστικό μέρος υποστήριξη εδώ στο Oman μπορούμε να πανηγυρίσουμε. Ο σύλλογος είναι ακριβώς πίσω μας, μας στηρίζει και οι ντόπιοι κατεβαίνουν για να παρακολουθήσουν τον αγώνα, να δουν τα σκάφη. Είναι πολύ καλό να γνωρίζουμε ότι στην πραγματικότητα ακολουθούν οι αγώνες και ξέρουμε τι συμβαίνει πραγματικά στο άθλημα. Ο τελικός αγώνας εδώ στο Oman είναι πολύ καλό που επιστρέφουμε. Είναι υπέροχο που είμαστε σφιχτά στον πόντο με την ομάδα Oman Air, λέει ο Άρνοντ Ψαροφάγκης, σκίπερ της ομάδας Αλίκνη. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο γεγονός για τις δύο ομάδες. Οι συνθήκες είναι πολύ καλές εδώ. Είναι πραγματικά ένας δύσκολος αγώνας γιατί ο αέρας μετατοπίζεται. Υπάρχει διαφορά πίεσης, το παιχνίδι είναι πραγματικά ανοιχτό, οπότε πρέπει να πιέσεις όλο τον αγώνα και μπορείς να είσαι πολύ πίσω, αλλά και να επιστρέψεις την τελευταία στιγμή. Πρέπει να είσαι πραγματικά παθιασμένος με εστίαση στην αγωνιστική διαδρομή και ελαχιστοποίηση των λαθών. Εξαρτάται πραγματικά από την κατάσταση, αν έχουμε θέση και μπορούμε να τους μπλοκάρουμε ή αν μπορούν να μας μπλοκάρουν θα συμβεί. Είναι πραγματικά διαφορετικό για την κατάσταση και τη θέση στη γραμμή εκκίνησης, στην γραμμή της ιστιοδρομίας. Σίγουρα θα δείτε την ομάδα Oman Air να είναι λίγο πολύ κοντά όλο το Σαββατοκύριακο και νομίζω ότι όποιος είναι καλύτερος θα κερδίσει τη διοργάνωση. Δεν νομίζω ότι έχουν κάποιο πλεονέκτημα να πλέψουν εδώ, αλλά ίσως να έχουν μειονέκτημα γιατί όλη η χώρα τους προσέχει και εμείς είμαστε εδώ για να αναλάβουμε την ηγεσία στο κορυφαίο ταμπλό. Για την ομάδα Oman Air και τους ιστιοπλούς, αρκετό πλήρωμα ξηράς, υπάρχει ένα επιπλέον κίνητρο. Ενώ αυτή είναι η βαθμολογία με ισόβαθμους τους δύο πρωτοπόρους, Αλίγνη και Oman Air. Θα έχουν το Oman Cup, την διεξαγωγή της διοργάνωσης, μπροστά σε φίλους, οικογένεια και υποστηρικτές. Πρώτα απ' όλα είμαστε χαρούμενοι που αγωνιζόμαστε εδώ μέσα σε αυτά τα νερά, λέει ο Νασέρ Αλ Μαχσάρι, ο οποίος αγωνίζεται με την ομάδα Oman Air. Είμαστε τόσο περήφανοι μπροστά σε οικογένειες, τα αδέρφια, τους φίλους μας. Ελπίζω να κερδίσω αυτό το γεγονός και τη σειρά. Η ομάδα Oman είναι καλά οργανωμένη και στηρίζεται από την κυβέρνηση και έχει πολλούς υποστηρικτές εδώ. Το προσωπικό που εργάζεται πιέζει πολύ για να αυξήσει το επίπεδο της νεολαίας Oman Sail σε όλο τον κόσμο. Ανεβαίνουμε πολύ ψηλά, κάνουμε τεράστια πράγματα με το πανί του Oman και νομίζω ότι είναι σωστό το έργο για αυτού του είδους τα αθλήματα και τον ομανισμό για την ιστιοπλοεία. Με περισσιά εμπειρία αλλά και προοπτική για την συνέχεια οι ομάδες που συμμετέχουν. Σίγουρα πρέπει να προσαρμοστείς λίγο, λέει ο Ρωμάν Χαγκάρα της Red Bull. Η τελευταία εκδήλωση ήταν σε Λιμνιγκάρντα, η οποία είχε επίπεδα νερά και ισχύρους ανέμους. Τώρα έχουμε εδώ ελαφρούς ανέμους και πολύ ζεστές συνθήκες, επομένως είναι διαφορετικό το στήσιμο, διαφορετικές δεξιότητες και πρέπει να προσαρμοστείτε λίγο. Επίσης, αν έχετε περισσότερο αεράκι, θα είναι κυματιστό, ενώ είναι λίγο διαφορετικό να πλέψουμε το σκάφος και να το ρυθμίσεις. Η στρατηγική των αγώνων είναι πάντα ίδια. Δεν έχει σημασία που πας ή που καταλήγεις. Είναι όλα σχετικά μια καλή αρχή και πρέπει να χρησιμοποιήσεις τη βάρδια και τον αέρα, την ταχύτητα του σκάφους, όπως να εκτελέσεις, να είναι διαφορετική από ιστιοπλοεία στην Μεσόγειο ή να πλέψεις εδώ στο Oman. Πάντα πρέπει να προσαρμόζεσαι στις συνθήκες, λέει ο Τιέρι Φουσιέ της ομάδας Ζουλού. Το Μαν είναι η πρώτη φορά που παίρνει μια τέτοια διοργάνωση. Οπότε πρέπει να βρεις τον τρόπο να πας γρήγορα στα κύματα, που είναι δύσκολο για τα φόιλ. Εντελώς διαφορετικό αν θέλεις ένα γρήγορο θαλάσσιο σπορ. Κάθε χώρος είναι διαφορετικός και κάθε χώρος χρειάζεται κάποιο χρόνο προσαρμογής για να μπορέσει να αποδώσει καλά. Εναλλακτικά, το ταξίδι από το χώρο του δρόμου είναι σχετικά απλή διαδικασία για τις ομάδες. Ας μάθουμε όμως περισσότερα για τα logistics του Racing Tour, πώς συσκευάζονται τα σκάφη σε ένα κυβότιο και ποια είναι η διαδικασία για να ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο και να περάσουν από τα καλύτερα σημεία, αυτά τα πολύ μεγάλα καταμαράν. Βλέποντας το ταξίδι που έκαναν το τελευταίο διάστημα, αναπροορισμό. Όταν κοιτάς εκεί έξω, νομίζω ότι είναι αρκετά περίπλοκα, αλλά είναι πραγματικά πολύ απλά και είναι πολύ εύκολο μόνο μια μισή μέρα να τα χωρίσεις και να τα ξαναβάλεις έγκαιρα. Και σε λιγότερες από λίγες ώρες κάναμε για να τα ξαναστήσουμε. Στη συνέχεια η κατασκευή είναι συνήθως μια μισή μέρα έως δύο μέρες. Σε γενικές γραμμές είναι αρκετά απλό να το κάνεις και δεν παίρνει πολύ χρόνο να μπουν στο κουτί και να κάνουν ταξίδια. Είναι πολύ εύκολο το υδάτινο της Φόρμουλα 1 ουσιαστικά, να το πούμε έτσι. Να έρχεται σε ένα μικρό προθυρίο, να τα παίρνει, να τα βάζει σε ένα φορτηγό και γενικά να πηγαίνουν σε ένα πλοίο από μια χώρα στην άλλη. Το πακέτο GC32 από πλευράς τεχνικού επιτελείου είναι αρκετά καλό. Όλα πάνε σε ένα δοχείο 40 ποδιών, δύο γάστρα, τα δοκάρια, τα κατάρτια, τα foil, ένα μόνο κοντέινερ 40 ποδιών. Αν έχεις πλήρες πλήρωμα, χρειάζεται μια μέρα να στήσεις και να ξεστήσεις το σκάφος. Το μακρύτερο μέρος είναι τα δίχτυα. Θα πρέπει να τα σφίξεις, υποθέτοντας ότι το σκάφος είναι αρκετά γρήγορο και εύκολο. Και κάπως έτσι περιμένουμε να μπούμε στην αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση της αγωνιστικής δράσης του πρωταθλήματος GC32, των foil με καταμαράν να τα χρησιμοποιούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για πιο γρήγορες διαδρομές. Πραγματικά νιώθεις ότι πετάνε σε τέτοιες διαδικασίες. Πάμε λοιπόν στη δράση για το Oman Cup. Εν ώψη της πρόβλεψης για την ημέρα έναρξης φαινόταν ότι μπορεί να είναι οριακή, ωστόσο στο τέλος τέσσερις από τους προγραμματισμένους αγώνες ολοκληρώθηκαν στα νερά βόρεια της Μαρίνας. Ο άνεμος ήταν αρκετά καλός, με χρόνους συνεπείς, ομαδικές επιδόσεις και εξαιρετικά για τα πληρώματα. Το πλήρωμα Λίγνη έχει περάσει πολλές ώρες προπόνησης. Ο ανταγωνισμός στη λίμνη της Γενέβης έδειξε την τάξη τους. Οι Ελβετοί δημιουργήθηκαν εμφατικά, ξεκινώντας κερδίζοντας τρεις από τους τέσσερις αγώνες που προέκυψαν και έξι σημεία στο τέλος της ημέρας της πρώτης των αγώνων σε αυτή την περιοδία. Πρώτη δύσκολη ημέρα, ημέρα έναρξης και πλέον πολύ καλά, λέει ο Άρνοντ Ψαροφάκης, σκίπερ της ομάδας Αλίκνη. Στη δεξιά πλευρά είχαμε πορεία, λίγη τύχη με τον άνεμο, ώστε να μπορέσουμε να επεκτείνουμε τον προβάδισμά μας. Ήταν αρκετά, κλείσαμε κάποιες φορές τον άνεμο, ελαφρύ άνεμο, πριν έρθουν τα παιδιά από πίσω, αλλά παραμένουμε ήρεμοι και να επιστρέψει ο άνεμος, να έχουμε μια σταθερή ημέρα, δεν θα μπορούσαμε να ευχηθούμε κάτι καλύτερο. Οι αδιαμφισβήτητοι νικητές την δεύτερη μέρα ολοκλήρωσαμε δύο νίκες σε τρεις διαδρομές και αυτή είναι η ομάδα Ζούλου, η ομάδα για σκίπερ ιδιοκτήτη. Εντυπωσιακή κατάσταση και για την ομάδα Λίγνη που ανέβασε ρυθμούς, μια ξεφύγη στην διαδικασία της τελευταίας ημέρας των αγώνων. Ήταν αρκετά δύσκολη κατάσταση με τον άνεμο και η επιλογή μιας πλευράς ήταν δύσκολη επιλογή. Η ομάδα κατάφερε να κάνει τη σωστή επιλογή και η καλή απόδοση από την δική μου πλευρά είχε μεγάλη έκκληση στην τακτική. Είχαμε μια μεγάλη συζήτηση χθες το βράδυ για να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την ταχύτητα από χθες. Οπότε βρήκαμε μερικά κλειδιά να μπορέσουμε να μείνουμε μπροστά, όπως ο αέρας ή η ομάδα Λίγνη, για να μπορέσουμε να πιέσουμε εκεί με τον τρόπο που το κάνουν και αυτοί. Το GC Racing Tour έχει μια μοναδική εμπειρία σε τοπικούς και διεθνείς καλεσμένους. Μια εμπειρία ζωής για τους συμμετέχοντες, με έναν τοπικό θησαυρό. Άπαντες έχουν γευθεί ήδη την φιλοξενία αλλά και τον τρόπο των εκδηλώσεων. Η ομάδα Oman αναπτύσσει τα ταλέντα της. Με λένε Μαρουά και πλέον με την ομάδα Κορασίδων, είμαι 24 ετών. Σήμερα έχω την ευκαιρία να πάω στο GC32. Μου αρέσει πολύ το άθλημα γιατί είναι πολύ γρήγορο και πετούν τα καταμαράν. Είναι διαφορετικά ανάμεσα στα άλλα σκάφη, έτσι μου αρέσει να πλέω με αυτά τα σκάφη. Για μένα που βγήκα στην Oman Air, σήμερα ήταν κάτι που περίμενα με ανυπομονησία μήνες και πρέπει να πω ότι με εξέπληξε εντελώς, λέει ο Σαμ Φορτέσκου. Η αίσθηση δεν μοιάζε με τίποτα από εμπειρία που είχα προηγουμένως. Οι άνθρωποι μου είπαν ότι είναι λίγο σαν να πετάς και κάπως έτσι είναι. Αλλά θα έλεγα να πετάς εκεί που στέκεσαι στο φτερό του αεροπλάνου, προσχηματίζοντας ακροβατικά. Ενώ ότι υπήρχε τόση κίνηση εκεί έξω, ήταν μια αληθινή βόλτα. Έβλεπες πόση προσπάθεια έκανα τα παιδιά, υπήρχε πολλή κίνηση πίσω μου, ήμουν απλώς ένας αναβάτης, αλλά όταν ο αέρας άρχισε να σφυρίζει μέσα από αυτή την εξέδρα που χύνεται το νερό, τότε αποκτάς μια αίσθηση ταχύτητας ως τίποτα άλλο. Η βάρκα ανυψώνεται πάνω στα φόιλ και υπάρχει πραγματικά μια στιγμή τέλειας ηρεμίας και γαλήνης και ξαφνικά έρχεται ένα κύμα ή μια μετατόπιση του ανέμου και όλοι ξανακόβουν τα φόιλ, κόβουν τα πανιά και ξαναρχίζουν όλα από την αρχή. Μια αληθινή έκρηξη, όπως περιέγραψε ένας επισκέπτης. Η πρώτη μέρα της διαδρομής ανήκει στην Αλίκνη, η δεύτερη στην ομάδα Ζουλού. Την τρίτη μέρα η ομάδα Oman Air πήρε την Σκυτάλη. Η τοπική ομάδα κέρδισε 3 από τους 5 αγώνες και ανέβηκε στην κατάταξη, θέλοντας να κυνηγήσει την ομάδα Αλίκνη, αλλά και την ομάδα Ζουλού που έμεινε σταθερά με τον Ερικ Μαρίς στην δεύτερη θέση. Υπήρχε άφθονο δράμα την τελευταία τέταρτη ημέρα του Oman Cup, με ανέμους να παίζουν τον ρόλο τους. Οι πρωταθλητές έδειξαν ότι είναι το φαβορί με 3 νίκες σε 5 γεγονότα. Η ομάδα του Ernesto Bertarelli, η ελβετική ομάδα, πρόσθεσε αυτόν τον τίτλο στο παλμαρέ της και η ομάδα Λίκνη λοιπόν ήταν η πρωταθλήτρια για αυτή την σεζόν του GC32 μετά από την ολοκλήρωση των αγώνων στο Oman. Μια πολύ σημαντική επιτυχία για την ομάδα Αλίκνη. Μόλις κερδίσαμε την τελευταία διοργάνωση της χρονιάς στο Oman, ήταν τέλειο να το κερδίσει η ομάδα μας και μας έβαλε έτσι στη διαδικασία να κερδίσουμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Αυτό που κερδίσαμε στο Λάγκος ήταν τέλεια για την Αλίκνη και πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω το σύνολο της ομάδας αλλά και τον κύριο Μπερταρέλη που μας δάνεισε το σκάφος και τους άλλους αγωνιζόμενους, γιατί αυτοί πάλεψαν πολύ σκληρά για να μας αποθήσουν, αλλά έτσι λειτουργούν όταν κάποιος πιέζει, επικεντρώνεσαι μόνο στο παιχνίδι. Θέλω να ευχαριστήσω όλες τις άλλες ομάδες για φέτος. Στην διεκδίκηση του τίτλου για την ομάδα του ιδιοκτήτη οδηγού, η ομάδα Ζουλού ήταν αυτή που ολοκλήρωσε στην πρώτη θέση του βάθρου, με τον Ερικ Μαρίς να κατακτά τον αντίστοιχο τίτλο για αυτή την σεζόν. Τερματίσαμε δεύτεροι σε αυτή τη διοργάνωση. Είμαστε πολύ περήφανοι. Ήταν ένας από τους στόχους μας να τελειώσει η χρονιά στη μέση των επαγγελματιών ομάδων. Ξέρετε, είναι τρεις από αυτές τις διαδικασίες που έχουμε βγει δεύτεροι. Οπότε είμαστε πολύ περήφανοι. Και αυτή είναι η γενική τελική κατάταξη. Αλίγνη, Ζουλού, Red Bull, Oman Air, Blue Star. Έτσι όπως ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα στο Oman. Με την ομάδα Oman Air να κατακτά τη δεύτερη θέση, αλλά η ομάδα Αλίγνη ήταν αυτή που πήρε τον τίτλο των νικητών σε μια μάχη που δεν είχε προηγούμενο. Η εμπειρία όμως της ομάδας Αλίγνη αποδείχθηκε περίτρανα. Η τελευταία διοργάνωση της σεζόν μόλις ολοκληρώθηκε, λέω Αντάμ Μινόπρι. Είμαστε ευχάριστη θέση να είμαστε δεύτεροι στη σεζόν. Είχαμε μια μεγάλη μάχη με την Αλίγνη όλο τον χρόνο και ερχόμαστε σε αυτό το τελικό γεγονός με μια καλή μάχη με την Αλίγνη, αλλά μας ξεπέρασαν και έτσι μας έδειξαν πραγματικά και σε όλο το στόλο πόσο καλά ταξιδεύουμε με αυτά τα GC32. Είναι η πρώτη μου σεζόν που ταξιδεύουμε με την Oman Air. Είναι μια υπέροχη σεζόν. Είχαμε πολλές νίκες, φτάσαμε ψηλά από την πρώτη κιόλας ρεγκάτα, αλλά μείναμε και χαμηλά σε κάποιες άλλες. Τώρα, καθώς η ομάδα κατάφερε να αναπηδήσει στην Πάλμα και να πιέσει πραγματικά την Αλίγνη, απλά καταφέραμε να μπούμε στην πρώτη θέση, να έχουμε αρκετά εδώ να παλέψουμε. Είμαστε χαρούμενοι τελικά για το αποτέλεσμα. Ξέρουμε ακριβώς πού πρέπει να βελτιωθούμε και πιστεύουμε ότι αν μπορούμε να το κάνουμε του χρόνου θα έχουμε πιο δυνατή στην διαδικασία. Τερματίζοντας τρίτη στο Man Cup, η αυστριακή Hangara και Steinacher της Red Bull ανέβηκαν στο πόντιουμ σε αυτή την δύσκολη διαδικασία. Αποδείχθηκε ότι είχαν κάποια προβλήματα την τελευταία ημέρα. Είχαμε κάποια προβλήματα κατά τις δροσερές μέρες εδώ με τα κύματα. Είχαμε κάποιες όχι καλές προσεγγίσεις στις υπαίνιμες πύλες στο μεγαλύτερο μέρος των αγώνων και αυτό μας κόστησε πολύ. Είχαμε ένα τρόπο με τον χειρισμό των σκαφών, δυσκολευτήκαμε λίγο με τις κυματιστές συνθήκες. Ήταν πολύ καλύτερα τα επίπεδα στη λίμνη κάρτα, ήταν δύσκολο για εμάς εδώ με τα κύματα με αυτόν τον ρυθμό. Και έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία στο GC32, σε αυτό το πρωτάθλημα που είχε αρκετές όμορφες στιγμές. Με την γενική κατάταξη, την ομάδα Αλίγνη να είναι η πρωταθλήτρια, με την ομάδα Oman Air να ακολουθεί στη δεύτερη θέση και την ομάδα Red Bull στην τρίτη της γενικής κατάταξης για όλη την σεζόν. Σίγουρα η προσθήκη αυτού του γεγονότος στο Oman ήταν κάτι το διαφορετικό. Και είναι βέβαιο ότι θα δούμε και στο μέλλον να επαναλαμβάνεται, αφού οι συνθήκες που αντιμετώπισαν οι συμμετέχοντες ιστιοπλόοι ήταν εξαιρετικές και στο Oman το απόλαυσαν κιόλας με χαρακτηριστικές εκδηλώσεις και γιορτές που έφεραν το στοιχείο το τοπικό του πολιτισμού και όσων φυσικά πρεσβεύουν σε μια διαφορετική συνθήκη στο Oman που χτίζει παράδοση στην ιστιοπλοεία. Η αγωνιστική περιοδία GC32 φτάνει στο τέλος. Λοιπόν, μας λέει ο Κριστιαν Νέσσερ, υπεύθυνος της διοργάνωσης. Είχαμε 5 εκδηλώσεις. Ξεκινήσαμε στη Σαρδινία στην Ιταλία, πήγαμε στην Πορτογαλία, στην Πάλμα της Μαγιόρκα, στην Ισπανία και πίσω στην Ιταλία Γκάρντα, στη Λίμνη και τώρα ολοκλήρωσαμε το ταξίδι μας στο Μουσκάτ στο Oman. Είχαμε 4 πολύ συναρπαστικές ημέρες αγώνων και τώρα η περιοδία τελείωσε. Κοιτάμε μπροστά για μια υπέροχη σεζόν που θα ακολουθήσει. Να είστε καλά.

0: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: τηλεπικοινωνίες,
2: υγρό στοιχείο,
1: ορεινή διάσωση
2: και διάσωση με σκύλο. Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου. Μη μένεις θεατής.
1: Δώσε δύναμη ζωής.
3: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση, και θα βρεθούμε στο Ομάν, σε μία από τις πιο γραφικές χώρες της νοτιοανατολικής ακτής της Αραβικής Χερσονήσου στην Ασία. Για 6 μέρες συγκεντρώθηκαν δρομοί από όλο τον κόσμο για να νιώσουν τη μοναδική περιπέτεια της διάσχισης της ερήμου του Ομάν. Στον μαραθώνιο της ερήμου του Ομάν, ένας από τους πιο γνωστούς υπερμαραθωνίους, είναι απόλυτα αυτάρκης η διαδικασία που ξεκινάει από την οάση Μπιντιγιάχ. Ο μαραθώνιος της ερήμου είναι ένας αυτάρκης αγώνας από 2013 μέτρα διαδικασίας. Είναι για 7η φορά που διοργανώνεται αυτή η εκδήλωση. Οι αθλητές μπορούν να δοκιμάσουν τον πολιτισμό του Ομάν, το χορό, το φαγητό, να ενθαρρύνουν και άλλους να επισκεφθούν και να μοιραστούν παραστάσεις από μια χώρα ειρήνης, μας λέει ο Αλ Χαΐρι. Έμπειροι δρομείς ήρθαν από κάθε γωνιά του κόσμου για να απολαύσουν το μαγευτικό τοπίο του Ομάν, αλλά τι τους έκανε να έρθουν εδώ στη μέση της ερήμου για μια εξαήμερη απαιτητική περιπέτεια? Την πρώτη φορά δεν ήξερα καν για το τρέξιμο στην έρημο, το θυμάμαι τόσο καθαρά. 2011 ήταν, όταν κάθομαι στη δουλειά, στο γραφείο μου, μπροστά στον υπολογιστή, και υπήρθε ένα άρθρο, λέει ο Ρομπ Γουάρτ, στο δελτίο ειδήσεων για ανθρώπους που έτρεχαν στην έρημο. Έτρωγα το σάντουιτς μου και απλά είδα την εικόνα και σκέφτηκα ότι πρέπει να το κάνω αυτό. Και ότι το σάντουιτς έπεσε εκεί στο πληκτρολόγιο, σκέφτηκα απλά θα το κάνω. Με ενδιαφέρουν πολύ οι έρημοι. Ο μαραθώνιος έρημου του Ομάν ήταν πάντα στη λίστα μου για να τον εξερευνήσω, και νομίζω ότι σε μια έρημο σαν και αυτή είναι πραγματικά ωραία ευκαιρία να δείτε τις διάφορες πτυχές της έρημου. Επισκέφθηκα το Ομάν πριν από 5-6 χρόνια μόνο για δουλειά, λέει η Εμμανουέλε Ρομάντζη. Πέρασα μερικές μέρες στο Μουσκάτ και είπα αυτή είναι πολύ ωραία χώρα. Όταν ανακάλυψα αυτό το μαραθώνιο, αποφάσισα να το κάνω. Είμαι πολύ χαρούμενη που το έκανα αυτό. Είναι μια πολύ ωραία επιλογή και ωραίος τρόπος για να ανακαλύψεις την έρημο του Ομάν. Η περιπέτεια στην έρημο ξεκίνησε με την άφιξη των αθλητών στο Base Camp στο Μπιντιγιάχ. Οι αθλητές έπρεπε να πάρουν τους αριθμούς που θα τους ακολουθούσαν και να βάλουν τον εξοπλισμό τους κάτω για επιθεώρηση, για να βεβαιωθούν ότι έχουν τα απαραίτητα προκειμένου να συμμετάσχουν σε αυτόν τον αγώνα. Υπάρχει μια υποχρεωτική λίστα αντικειμένων που πρέπει να έχετε μαζί σας, όπως επαρκές φαγητό και την τσάντα για ύπνο, και πρέπει να προετοιμαστείς. Αν έχεις προετοιμάσει διαδικασία φαγητού, είναι πραγματικά επιστήμη. Προσπαθώ λοιπόν να έχω ένα ελαφρύ πρωινό και κάτι ενδιάμεσο, και μετά να έχω ένα μεσημεριανό όταν είμαι σε μια κατασκήνωση, και στο τέλος ένα πραγματικό δείπνο. Επίσης πάντα έχω επαρκείς μικρές μπουκές σαν ηλεκτρολίτες, τους προσθέτω σε πόσιμο νερό και συνεχώς ανεφοδιάζω για να βρίσκομαι στην έρημο και αυτό να με κρατάει όταν τρέχω. Ένα ζεστό δείπνο υποδοχής γεμάτο από τοπικές γεύσεις περίμενε τους αθλητές να γεμίσουν τις δικές τους μπαταρίες τελευταία φορά πριν από την έναρξη του μαραθωνίου της ερήμου του Ομάν. Ακολούθησαν παραδοσιακός χορός και μουσική του Ομάν για να ολοκληρωθεί η εισαγωγή στον ντόπιο πολιτισμό. Όταν ήρθαμε στην κατασκήνωση, διαπιστώσαμε ότι όλα ήταν πολύ καλά οργανωμένα, και όταν ήρθαμε στις σκηνές με μικρά κρεβάτια και μικρά τραπέζια, ακόμα και την πετσέτα, ήταν έτσι συγκινητικό. Νιώσα πραγματικά ότι είμαι ευπρόσδεκτη. Έτσι ο κόσμος με ήθελε πραγματικά στην χώρα του και στα σπίτια τους. Το επόμενο πρωί όλα ήταν έτοιμα για τη μεγάλη περιπέτεια. Η ατμόσφαιρα στο καμπ των δρομέων γέμισε με αδρεναλίνη και ενθουσιασμό αυτούς που ήταν να τρέξουν στο εξωτικό και όμορφο Ομάν.
οι δρομείς είχαν το τελευταίο τους ευχάριστο πρωινό και πριν ξεκινήσουν για την έρημο, για τις 6 αυτής ημέρες της συνολικής περιπέτειας. Οι δρομείς οδηγήθηκαν σε γραμμή εκκίνησης, όπου ξεκίνησε επίσημα η πρώτη μέρα του μαραθωνίου της έρημου του Ομάν, γιορτάζοντας έτσι παράλληλα την 49η επέτειο της Εθνικής ημέρας του Ομάν στο χωριό Αλ-Γουάτ του Μπιντιγιάχ. Παραδοσιακοί χωροί, άλογα, καμήλες άνοιξαν την τελετή στην οποία παρευρέθηκαν τοπικοί αξιωματούχοι. A little bit warm, but okay. Διεθνείς δρομείς από όλο τον κόσμο ήρθαν για να αγωνιστούν στο Ομάν σε αυτή την εντυπωσιακή και προκλητική έρημο. It was a challenging day. Ήταν μια δύσκολη μέρα. Νομίζω ότι αυτό συμβαίνει πρώτα σε τέτοιους αγώνες. Θέτει το υπόβαθρο ως προς το τούνι να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες. Ξέρω τι περιμένω τώρα. Πόση μαλακή άμμος. Ήταν δύσκολο. Νομίζω ότι όλα τα κατάφεραν καλά και δεδομένο αυτό προσωπικά είναι η πρώτη μου φορά. Οπότε χαίρομαι που το πέρασα και είναι όμορφο να βρίσκομαι εδώ. Ήταν καταπληκτικό. Το δεύτερο στάδιο ήταν πιο απομονωμένο, καθώς ήταν πιο βαθιά στην έρημο, δίνοντας την εμπειρία στους συμμετέχοντες αυτοί που αναζητούσαν την αίσθηση της μοναξιάς και το μυστήριο της ερήμου. Η αμόλοφη ήταν μικρή και ακόμη και όταν φαίνονταν συμπαγής και εύκολη για τρέξιμο, υπήρχαν μονοπάτια με μαλακή άμμο που καθιστούσαν δυσκολότερο το τρέξιμο. Μια εμπειρία ζωής ήταν σε εξέλιξη. Νομίζω ότι είναι μια εμπειρία που αφορά τη ζωή, είναι ότι πιο όμορφο από ό,τι περίμενα. Αλλάζει το χρώμα της ερήμου, είναι πραγματικά απίστευτο. Συνάντησα μια εμπειρία, ένα κλίμα δροσερών ανθρώπων, μια καταπληκτική εμπειρία και σίγουρα θα το έκανα ξανά. Σίγουρα είναι μια εμπειρία ζωής για εμένα, πολύ περισσότερο από έναν απλό αγώνα. Για μένα το αγωνιστικό μέρος δεν είναι η πιο σημαντική πτυχή. Η πρόκληση εναντίον του εαυτού σου είναι μια μεγάλη περιπέτεια μέχρι στιγμής. Είναι ένα πραγματικά όμορφο τοπίο. Υπάρχουν πολλοί αμόλοφοι, ψηλοί, χαμηλοί, απότομοι, όλα όσα επιθυμείς σε μία έρημο. Είναι δύσκολο αλλά πολύ ωραίο. Είναι πραγματικά ένα τοπίο που κόβει την ανάσα. Οι δρομείς απολάμβαναν τη ζωή στην έρημο αφού διέσχιζαν κάθε γραμμή τερματισμού. Αλλά η Οργανωτική Επιτροπή είχε πολλά πράγματα να κάνει και να προσφέρει μια ξεχαστή εμπειρία. Το να ζεις στη μέση της ερήμου απαιτεί κάτι παραπάνω από ικανότητες της οργάνωσης. Είναι πολύ δύσκολο. Έπρεπε να οργανωθεί και να δουλέψει σε ένα χρόνο όπως είχε προγραμματιστεί. Έχουμε διαιτητές, τον σχεδιαστή δρομής, στήμανση για την ιατρική ομάδα, την ομάδα logistics, την οργανωτική ομάδα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να κάνουν σωστά τη δουλειά τους και έτσι η ζωή μας θα γίνει ευκολότερη. Η ομάδα logistics κάνει εξαιρετική δουλειά. Ξεκινάει τη μέρα πριν από κάθε στάδιο, χωρίζονται σε ομάδες, οι πρώτοι έστειναν τις σκηνές, μέχρι 4-5 σκηνές και μετά η επόμενη ομάδα θα στήσει την κουζίνα, τις τουαλέτες και θα φτιάξει άλλη μία κατασκήνωση. Λόγω της εξαιρετικής δουλειάς των διοργανωτών, ο μαραθώνιος της ερήμου του Ομάν είναι μια καθιερωμένη διοργάνωση υπερμαραθωνίου που προσελκύει τους κορυφαίους αθλητές του αθλήματος με συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια, όπως το Ραχίντ Αλ Μουραμπίτι του Μαρόκου, που ανταγωνίζεται για 7η φορά αυτή την διοργάνωση. Εντυπωσιακές εικόνες, δύσκολες τις συνθήκες και φυσικά σε όλα αυτά απαιτείται μια διοργάνωση για να φέρει εις πέρας
αυτό το δύσκολο έργο. Το κίνητρο του να έρθω εδώ στο Man Desert Marathon βασίζεται σε επιθυμία να επισκεφτώ ένα τέτοιο μέρος. Εκπληκτικά τοπία. Μου αρέσει επίσης να χτίζω νέες σχέσεις με τους υπόλοιπους αθλητές. Ο Μαραθώνιος της Ερήμου του Ομάν είναι φόρος τιμής στην ζωή των νομάδων, της Ερήμου, των αμόλοφων και της περιπέτειας. Για μένα είναι μαγεία. Πριν την ένταξη της τρίτης ημέρας, στο πλαίσιο των εορτασμών του Σουλτανάτου για την εθνική εορτή, λήφθηκε η εικόνα με σχηματισμό 49 σε σχήμα και έτσι δόθηκε το σήμα της εκκίνησης. Τρεις μεγάλοι αμόλοφοι τους περίμεναν, αλλά οι δρομείς εκμεταλλεύτηκαν το δροσερό καιρό και κινήθηκαν γρήγορα στο πρώτο σκέλος. Το τοπίο συνέχισε να εντυπωσιάζει τους δρομείς, καθώς έμειναν με δέος να κοιτούν την αλλαγή του χρώματος της άμμου από χρυσαφένιο σε κόκκινο και την σπάνια παρουσία πράσινης βλάστησης ανάμεσα στους αμόλοφους. Η Έρημος έχει πολλές ομορφιές να μοιραστεί. Η πρώτη θέση ήταν για τον Ρασίντ Αλ Μουραμπίτη, η δεύτερη για τον αδελφό του, τον Μουχάμεντ, και η τρίτη για τον Χευγένη Γλίβα από την Ουκρανία. Η πρώτη γυναίκα που έφτασε ήταν η Αλίζα Ράχη, ακολουθούμενη από τους Πιτζάλι Φαπιάνα και Ρομάτζι Εμμανουέλε, από Ιταλία και Γαλλία αντίστοιχα. Ένα σούπερ μαραθώνιος 6 ημερών δεν είναι εύκολη υπόθεση. Για να δεις τη γραμμή του τερματισμού θέλει αρκετή προπόνηση και προετοιμασία για να φτάσεις εκεί. Είναι όμως αρκετό. Πολύ τρέξιμο. Έκανα πολύ τρέξιμο για να προετοιμαστώ για το μαραθώνιο, επίσης για όλο το πακέτο. Προέρχομαι από μια χώρα χωρίς άμμο, μόνο στην παραλία, οπότε πέρασα πολύ καιρό για να προετοιμαστώ για αυτόν τον αγώνα. Το πιο σημαντικό είναι να τρέχεις με την τσάντα και το βάρος σε έναν κανονικό μαραθώνιο, παρότι είναι ένας κανονικός αγώνας. Αυτό είναι σημαντικό, πολύ διαφορετικό όταν έχεις βάρος. Οπότε έτρεξα με το βάρος μου για να προετοιμαστώ. Η προετοιμασία γι' αυτό είναι αρκετά δύσκολη στη Νέα Ζηλανδία, γιατί ήταν χειμώνας, έτσι και εγώ τρέχοντας στη βροχή προσπάθησα να φανταστώ πώς θα ήταν να τρέχεις στην άμμο. Πήγαινα στις προπονήσεις, κανόνιζα τα θέματα μου, στόχος ήταν να τρέξω αρκετά χιλιόμετρα και το έκανα. Η σωματική προπόνηση είναι πολύ σημαντική για καλή απόδοση, αλλά σε αυτού του είδους τους αγώνες η νοοτροπία είναι αυτό που σε κρατάει δυνατό και σε οθεί στα άκρα να ξεπεράσει τον εαυτό σου και να φανταστείς την γραμμή του τερματισμού. Θα έλεγα ότι το νοητικό κομμάτι είναι πιο σημαντικό από τη σωματική δύναμη. Είναι να απονέσεις, πρέπει να συνεχίσεις και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είσαι έτοιμος για να πας πιο κάτω. Υπάρχει αυτό το αστείο ότι το ultra running είναι ένας 90% για την νοοτροπία και 10% για το φυσικό μέρος και κάποιοι άλλοι λένε όχι, είναι 90% για το νοητικό πλαίσιο και άλλο 10% είναι μόνο στο μυαλό σου. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να είσαι προετοιμασμένος σωματικά αλλά και ψυχικά. Στις 6:30 στο τέταρτο στάδιο ξεκίνησε με ένα ηλιόλουστο πρωινό, με το πρώτο χιλιόμετρο να αποτελούνταν από μικρούς αμόλοφους, ο ένας να κατεβαίνει μια διάβαση δρόμου ακολουθούμενη από 22 χιλιόμετρα μικρών συμπαγών αμόλοφων. Στο πέμπτο χιλιόμετρο έγινε ο πρώτος έλεγχος και το τοπίο είχε μια μικρή βλάστηση, κάνοντας τη θέα λίγο πιο πράσινη. Στο τέταρτο στάδιο, αυτό το στάδιο ήταν η προετοιμασία του αυριανού διπλού, ξεκινώντας αργά το απόγευμα με το υπέροχο ηλιοβασίλεμα στην έρημο του Ομάν. Οι δρομείς πρέπει να εκμεταλλευτούν
το φως όσοι το έχουν για τρέξιμο κάτω από τον έναστρο ουρανό της Σερίμου. Αυτό σημαίνει ότι είχαν σχεδόν μια ολόκληρη μέρα για να ξεκουραστούν και απολαύσουν τις δονήσεις του Camp σε Steel Oman. Το τρέξιμο είναι το μόνο μέρος, όλα τα άλλα είναι εμπειρία, η συνάντηση της κατασκηνωτικής ζωής, οι άνθρωποι που μιλούν σε ανθρώπους και όλα αυτά. Προηγουμένως θα πρέπει να έχεις πέρασει ένα μεγάλο μέρος, αλλά κάθεσαι στη σκηνή, υπάρχουν αγγλικά, δανέζικα, γερμανικά, από τη Νέα Ζηλανδία, άνθρωποι που μαζεύονται και μιλάνε για οτιδήποτε και για όλα. Είναι πολύ καλό, μου άρεσε πολύ. Το πιο ευχάριστο αυτή τη στιγμή, ακριβώς εδώ με το τοπίο που βλέπουμε γύρω μας, επειδή είναι κλασικό ερημικό τοπίο για το οποίο διαβάζεις και βλέπεις την τηλεόραση, σε ταινίες, είναι πραγματικά εδώ να κοιτάξεις γύρω σου και να τα πάρεις όλα μέσα σου. Είναι φανταστικό. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ήρθα, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και βλέπω πώς είναι. Is fantastic. It's really the reason why I came here. So very happy just to be here in this environment and see what it's like. Η ζωή στην κατασκήνωση είναι πολύ δροσερή. Υπήρχαν υπέροχοι άνθρωποι. Έρχεσαι από το Ιράν και απλά βρίσκεσαι εδώ στο έδαφος με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Είσαι κοντά τους, πλένεις το πρόσωπό σου. Είναι καταπληκτικό. Είναι εκπληκτικό αυτό που ζούμε. Μπορώ να πω ότι είναι πολύ ευχάριστα εδώ. Ήμουν με πολλά άτομα ως σκηνοθέτης κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτού του αγώνα το συναντάτε πολλοί άνθρωποι από πολλές διαφορετικές χώρες που έχουν τόσο πολλές ιστορίες να μοιραστούν. Έτσι, αυτό πραγματικά προσθέτει στην όλη εμπειρία. Το τρέξιμο στην έρημο είναι εντυπωσιακό και μια εμπειρία ζωής, αν και μερικές φορές στη μέση του πουθενά, χωρίς κανένα γύρω σου, μπορεί να νιώθεις μόνος και αδύναμος. Γι' αυτό ορισμένοι από τους αθλητές επιλέγουν να αγωνιστούν σε ομάδες και να μοιραστούν την ίδια ιστορία για το υπόλοιπο της ζωής τους. Επίσης, μεταξύ των συμπαιχτών μοιράζονται και το φαγητό. Είναι κάτι που επιτρέπεται και αρκετοί το κάνουν λειτουργώντας ομαδικά. Στην πραγματικότητα το κάνω αυτό με έναν φίλο μου, οπότε το κάνουμε ως ομάδα. Εμείς πάντα μιλούσαμε για το πόσο ωραία περιπέτεια θα ήταν να το κάνεις σε έναν εξαήμερο αγώνα τρέχοντας στην έρημο. Ήμασταν και οι δύο αρκετά τρελοί για να εγγραφούμε σε αυτό, οπότε και έτσι έγινε. Είναι η πρώτη φορά που το κάνω, το πρώτο μου στάδιο. Έχω κάνει πολλούς μαραθώνιους, ημιμαραθώνιους, αλλά αυτό είναι λίγο φιλόδοξο. Πιστεύω ότι θα καταφέρω να το ξεπεράσουμε. Το καλό να είσαι με μέλος της ομάδας είναι ότι σε υποστηρίζουν και εσύ τους υποστηρίζεις επίσης. Ενθαρρύνεις τον άλλον και μοιράζεσαι το φαγητό. Είναι πραγματικά υπέροχο. Υποθέτω μια υποστήριξη, οπότε δεν θεωρώ ότι είναι μειονέκτημα να είσαι μέλος μιας ομάδας. Αλλά νομίζω ότι τρέχοντας σε διαφορετικές ταχύτητες που μπορεί να είναι πρόκληση, όπως έγινε σήμερα στον Μαραθώνιο, αυτή θα ξεκινήσει μια ώρα πριν από μένα. Ελπίζω να την προλάβω και να τελειώσουμε τον αγώνα μαζί. Μια εξαήμερη εκδήλωση υπερμαραθωνίου σας δίνει όμορφες αναμνήσεις για να θυμάστε έναν απολαυστικό τρόπο ζωής στην έρημο. Αλλά μερικές φορές μπορεί να είναι επικίνδυνο για το ανθρώπινο σώμα, επειδή οι αθλητές πιέζουν τους εαυτούς τους κάτω από δύσκολες συνθήκες προκειμένου να αποδώσει καλά. Γι' αυτό έμπειροι γιατροί αναζητούν τις ιστοδρομίες όσο διαρκεί κάθε μέρα ένας αγώνας και φροντίζουν την προστασία της υγείας των αθλητών. Ο ρόλος μας εδώ είναι να παρακολουθούμε τους αθλητές στην πορεία για να βεβαιωθούμε ότι το κάνουν και δεν έχουν σοβαρά ιατρικά προβλήματα. Είναι από τα κύρια προβλήματα η θερμοπληξία αρκετά συχνά εδώ. Εάν δεν είχαν πιει αρκετά νερό, αν δεν είχαν αρκετό αλάτι, οι ηλεκτρολίτες, μπορεί
να αποτελέσει πρόβλημα η ζέστη, οπότε χρειάζεται να φέρουμε αθλητές εδώ για να βεβαιωθούμε ότι τα υγρά τους είναι καλά. Έχουμε προβλήματα με μυοσκελετικά προβλήματα, επομένως άτομα με υπερβολική χρήση με τρυφερούς μυς, ειδικά για ανθρώπους που δεν χρησιμοποιούν το περπάτημα στην άμμο, θα πρέπει να δουν φυσιοθεραπευτή. Φυσικά πολλά προβλήματα με φουσκάλες, η ομάδα των παιδιάτρων έρχονται εδώ από την Γαλλία και παίρνουν ώρες κάθε βράδυ φροντίζοντας τις φουσκάλες των ανθρώπων, βάζοντας αντισηπτικό, επιδέσμους, έτσι ώστε όλα να είναι όπως πρέπει. Το πρωί της πέμπτης μέρας οι αθλητές απολάμβαναν την κατασκηνωτική ζωή και προετοιμάζονταν με τον εξοπλισμό τους για τα πιο αναμενόμενα και πιο κρίσιμα 42 χιλιόμετρα σε νυχτερινή σκηνή. Η κατασκήνωση γεμάτη ενθουσιασμό και όλοι αναπομονούσαν να τρέξουν κάτω από τα φωτεινά αστέρια. Αν είπα μόνο για τη βραδινή σκηνή, θα ήταν μια ενδιαφέρουσα εμπειρία. Το ίδιο έξω τη νύχτα με υπέροχες εμπειρίες, θα μπορούσες να δεις διαφορετικές κινήσεις. Οπότε ανυπομονώ. Θα ήταν ωραίο να το κάνουμε. Όταν ο ήλιος πέφτει και γίνεται ωραίος και δροσερός ο καιρός, ψάχνω στην πραγματικότητα από μικρός να βρεθώ σε μια τέτοια περίπτωση. Ανησυχώ για το τελευταίο στάδιο παρά τη νύχτα, οπότε ανυπομονώ πραγματικά για απόψε. Οι δρομείς παρατάχθηκαν κατά τη διάρκεια του εκπληκτικού ηλιοβασιλέματος στους αμόλοφους για ένα έπος που θα ακολουθήσει σε νυχτερινή σκηνή. Το τρέξιμο στην έρημο του Ομάν τη νύχτα κατά από τα φωτεινά αστέρια είναι απλώς μια μαγική εμπειρία. Είσαι τη νύχτα, πραγματικά το απόλαυσα. Κάτι το διαφορετικό για αυτούς τους δρομείς. Είναι ωραίο, κάτι όμορφο, σαν τα αστέρια. Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, το έκτο stage, στα τελευταία 23 χιλιόμετρα, τεράστια άμμος, αμόλοφοι που χωρίζουν τους δρομείς από την Αραβική θάλασσα, έμεινε μια τελευταία σκηνή για τον μεγάλο τελικό της δύσκολης εβδομάδας. Οι δρομείς πέτυχαν ένα στόχο ζωής και θα το θυμούνται για το υπόλοιπο της ζωής τους. Ολοκλήρωσα απ' όλα πράγματα στη ζωή μου, αλλά αυτό ήταν δύσκολο. Ναι, το έκανα. Απλά μια λέξη, φανταστικό. Στην πανεμορφή παραλία της Αραβικής θάλασσας περίμενα τα μετάλλια τους μετέχοντες. Ο πρώτος που έφτασε ήταν ο Ραχίντε Αλμουραμπίτι, με τη δεύτερη θέση να την καταλαμβάνει ο αδερφός του Μοχάμεντ και τρίτος ήταν ο Κλιβάιβαν από την Ουκρανία. Πρώτη άφηξη των γυναικών από την Αζίζα Ραγί από το Μαρόκο, ακολούθησε η Φαμπιάνα Πιτσάλι από την Ελβετία και τρίτη θέση για την Εμμανουέλε Ρομάντζι από την Ιταλία. Το έκτο στάδιο ήταν μια γιορτή για ένα τεράστιο στόχο που επιτεύχθηκε. Πολλοί συμμετέχοντες πήραν ενέργεια μετά από 6 εξαντλητικές ημέρες προσπάθειας για να χορέψουν με χαρά στους ρυθμούς της παραδοσιακής μουσικής που γέμιζε τον αέρα. Την επόμενη μέρα οι αθλητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν μερικά από τα πιο εμβληματικά μέρη του Ομάν, όπως το Γουάντι, ένα εκπληκτικό βραχώδες φαράγγι με μικρές λίμνες στον πυθμένα του. Τα επόμενα χρόνια η εκδήλωση θα διασχίσει αυτή την περιοχή ως μέρος του ολοκένουργιου δρόμου που σχεδιάστηκε για το 2020. Θα αλλάξει η μορφή του αγώνα, έτσι θα έχουμε την περιήγηση στο βουνό του Ομάν, 60 χιλιόμετρα και 42 χιλιόμετρα συνέχεια. Μετά θα έχουμε το μαραθώνιο της έρημου του Ομάν, το κλασικό που περιλαμβάνει τα 42 χιλιόμετρα, αλλά και για άτομα που θέλουν να τρέξουν περισσότερο. Η απόσταση περιλαμβανομένου του Oman Mountain Tour αλλά και του Oman Marathon Classic, θα υπάρχει και το Oman Grand Tour.
Στο τέλος της μέρας, μια εντυπωσιακή τελετή με την απονομή των βραβείων με παραδοσιακό τρόπο περίμενε να επιβραβεύσει όλες τις προσπάθειες των αθλητών και να σφραγίσει μια περιπέτεια ζωής μέχρι την επόμενη χρονιά για το μαραθώνιο της ερήμου του Ομάν. Να είστε καλά.

0: Are you guys ready?
1: Σαββατοκύριακο στο Action 24.
2: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
3: Oui.
2: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
1: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
4: We found the Yeti!
5: That's not right.
1: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
6: How do you like it?
7: We love it. Basta!
1: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
8: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Fresh να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλε και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action σε ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε σημαντικά γεγονότα, κυρίως από τον χώρο της ιστιοπλοείας, και θα βρεθούμε στην διοργάνωση του GC32 που επιστρέφει στην Ισπανία για να διαγωνιστεί σε έναν από τους κορυφαίους και πιο διάσημους διαγωνισμούς σε μια ρεγκάτα της Μεσογείου, στο Copa del Rey Mapfre, με αγώνες στον κόλπο της Πάλμα. Γνωστός για την σταθερή θαλάσσια άβρα του, το GC32 είναι για άλλη μια φορά σε τέλειες συνθήκες, τα καταμαράν αυτά με το foil προετοιμάζονται για άλλη μια μοναδική παράσταση, έναν εξαιρετικό αγώνα. Πριν από την Ισπανία, οι ομάδες αγωνίζονται για πρώτη φορά στον Ατλαντικό ωκεανό κατά τη διάρκεια του δεύτερου stage αυτής της περιοδίας, στο Λάγκος της Πορτογαλίας, στο GC Racing Tour. Μετά από μια εβδομάδα εξαιρετικού ανταγωνισμού, η γαλλική ομάδα Νορότο, με κυβερνήτη τον Frank Camas, κατάφερε να ξεχωρίσει και να δώσει το στίγμα η γαλλική ομάδα. Το ίδιο συμβαίνει και με το JD Drone GP, ένα από τα κορυφαία διεθνή πρωταθλήματα. Αυτός είναι ο Frank Camas, ένας ιδιαίτερος αγώνας, μια πολύ μεγάλη μάχη. Ήμασταν πολύ κοντά με τους μονομάχους. Καταφέραμε όμως να ξεχωρίσουμε, και αυτό που θέλουμε είναι να βελτιωνόμαστε συνεχώς, λέει ένας από τους θρύλους της ιστιοπλοείας και κατ' επέκταση των σκαφών καταμαράν. Μοναδικό το GC Racing Tour, το Copa del Rey Mapfre, είναι μια ευκαιρία για να αναπτύξουν τα καταμαράν με φόιλ μεγάλες ταχύτητες. Εδώ που βρίσκεται η αφρόκρεμα των αγωνιστικών σκαφών με πλήρως επαγγελματικά Maxi 72 και κατηγορίες όπως Grand Prix TP52, Swans X35 και J80. Σας καλωσορίζω στο GC32, στο 37ο Copa del Rey Mapfre. Μας λέει ο Christian Ρεσέρερ, ένα από τα πιο διάσημα και μεγαλύτερα ιστιοπλοϊκά γεγονότα στη Μεσόγειο. Είμαστε εδώ για τρίτη φορά στην κατηγορία GC32 και η διοργάνωση, όπως μπορείτε να δείτε, αποτελείται από πολλές διαμορφωμένες τάξεις. Έχουμε 12 κατηγορίες που αγωνίζονται εδώ. Μόνο Halls, υπέροχους ιστιοπλούς, την κλάση IRC, έρχονται Maxis, Melges και φυσικά τα GC32, τα καταμαράν με το foil.

στο Real Club Νότικο της Πάλμα. Φιλοξενούνται οι ιστιοπλόοι και τα σκάφη σε έναν εξαιρετικό χώρο ευρωπαϊκών προδιαγραφών, από τα καλύτερα που υπάρχουν στον χώρο της ιστιοπλοείας, και βέβαια πάντες απολαμβάνουν την θαλασσινή αύρα και την ευκαιρία για ανταγωνιστικότητα σε αυτό το στάδιο όπου αρχίζουν και ανεβαίνουν οι παλμοί. Είμαστε ένα πολύ μικρό μέρος αυτής της ρεγάτα, λέει ο Στιούαρτ Τσίλντρεϊ. Αναφέρομαι στον αγώνα για το GC32. Υπάρχουν αρκετοί αξιωματικοί αγώνων που συνεργαζόμαστε. Σύντονες δραστηριότητες έχουμε, το ίδιο να κάνουμε και με τους υπόλοιπους. Υπάρχουν εδώ ιδιοκτήτες ομάδων που παίρνουν υπέροχα. Μια φανταστική ατμόσφαιρα στο Copa del Rey. Όλοι παίρνουν καλά και ο αγώνας αναμένεται να είναι εξαιρετικός. Απολαμβάνουμε πραγματικά να έχουμε και να ζούμε τέτοιες στιγμές, και όλοι συνεισφέρουν σε αυτό. Απλά αυτό που θέλουμε είναι να διασκεδάσουμε, και αυτό είναι το ζητούμενο, και φυσικά να έχουμε μια καλή πλεύση. Το GC32 είναι η μοναδική υπερσύγχρονη κατηγορία πολλαπλής γάστρας που αγωνίζεται στο Copa del Rey, όπως και από τις, μια, από τις ταχύτερες κατηγορίες ενός σχεδίου στον κόσμο, με τα πλειώματα να διαγωνίζονται επίσης στην πρόκληση της ταχύτητας άνω μηνό. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα GC32 η ομάδα Zulu ξεπέρασε αυτή την πρόκληση της ταχύτητας, σημείωσε μέσο όρο 21,86 κόμβους στην λίμνη Γκάρντα, ωστόσο στο Λάγκος η Frank Racing ανέβασε τον πύχη στο 25,26. Με τα χρόνια τα σκάφη έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τους 30 κόμβους, με ρεκόρ ταχύτητας να σημειώνεται στους 34 κόμβους, με την επίσημη αναφορά να είναι στους 39. Η ομάδα μας πλήρησε μόνο σκάφος για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτή είναι μια νέα πρόκληση, λέει Jason Carroll, για εμάς, και νομίζω ότι το επίπεδο αδρεναλίνης είναι πολύ υψηλότερο. Στην πραγματικότητα είναι συναρπαστικό, οπότε νομίζω ότι βγαίνουμε να κάνουμε ιστιοπλοεία έχοντας 26-27 κόμβους ουσιαστικά, ενώ παλαιότερα πλέαμε με ένα ράκι 13-14 κόμβους. Νομίζω ότι το GC είναι πιο κοντά στο να είσαι γρήγορος και να νιώθεις τον ψεκασμό και το θόρυβο. Υπάρχει μια διαφορά, μια εμπειρία. Ίσως μπορεί να συναγωνιστείς με ένα αυτοκίνητο. Αυτό που νιώθεις αναφορικά με την ταχύτητα και την εκρηκτικότητα αυτού του καταμαράν με φόιλ. Είναι ένας απλά διαφορετικός κόσμος, σχεδόν ένα διαφορετικό άθλημα, τόσο πιο γρήγορα, τόσο απίστευτο κάθε φορά. Η διασκέδαση και το μέλλον της ιστιοπλοείας βρίσκεται εδώ. Το να αναπτύξεις βέβαια υψηλές ταχύτητες δεν είναι τόσο εύκολη υπόθεση. Κάθε μέλος της ομάδας είναι υπεύθυνο για πολλαπλές λειτουργίες. Στο σκάφος ο καθένας έχει τις δικές του λειτουργίες, αλλά το πλήρωμα όλο μαζί πρέπει να συνεργάζεται και όλα να πηγαίνουν ρολόι για να υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα. Αν υπάρξει έστω και ένα μικρό λάθος, τότε όλα μπορούν να πάνε στραβά στην συνέχεια, με δυσμένη αποτελέσματα. Με αυτούς τους τύπους έχετε ένα απίστευτο διαμέτρημα ιστιοπλοών, λέει ο Λέιχ Μακμίλαν, ιστιοπλοεί του κυπέλου Αμερικής, χρυσή Ολυμπιονίκες, κυπελούχοι, ξέρετε, έχουν την εμπειρία και τη φέρνουν στην ομάδα. Είναι αυτό που βλέπω ότι θα συμβεί, κάτι τέτοιο με μια εξαιρετική δουλειά. Προχωράμε, βελτιώνουμε τον χρόνο, είναι δύσκολο για την ομάδα, αλλά υπάρχουν αρκετοί που εργάζονται σε αυτό, πυρετοδός, και ως αποτέλεσμα αποδίδει τα μέγιστα.
Όλος ο αγώνας είναι εξαιρετικά σφιχτός, όπως γνωρίζετε. Καλά συντονισμένα σκάφη και ομάδες. Ένα μικρό λάθος μπορεί να είναι δαπανηρό, λέει ο Ντελ Ζόμπο, ο οποίος είναι σκίπερ. Όλα πρέπει να δουλεύουν γρανάζι στο τιμόνι. Υπάρχουν πολλοί που ξέρουν τη δουλειά εκεί πέρα. Ένας τύπος όπως να κάνει λάθος μπορεί να χάσεις και αυτό να συμβεί πολύ γρήγορα, να μην προλάβεις να διορθώσεις καν αυτό που θα συμβεί. Πρέπει να ελαχιστοποιήσεις τα λάθη, αυτό είναι το ζητούμενο, αλλιώς μπορούν να σου κοστίσουν. Και κάτι τέτοια λάθη, απροσδόκητα, μπορούν να οδηγήσουν σε άσχημα αποτελέσματα. Όπως σε αυτήν εδώ την περίπτωση. Ο Φεντερίκο Φεριόλι, στο λάγο σαν αποδογυρίσαμε, δυστυχώς σπάσαμε το γατάρτι μας. Ο Ρενάτο Κόντε, ήταν ένα μικρό λάθος, νομίζω ότι είναι φυσιολογικό σε τέτοιου είδους σκάφη να κάνεις σε κάποιους ελιγμούς με τέτοιες συνθήκες. Για την ομάδα μας ήταν ένα μικρό λάθος και όμως συνέβη αυτό. Αμέσως μετά την ανατροπή, το πλήρωμα ασφαλείας ήταν δίπλα μας και κανείς δεν τραυματίστηκε. Μόλις επιστρέψαμε στο λιμάνι, όλες οι ομάδες μας βοήθησαν πραγματικά, μας πρόσφεραν ανταλλακτικά και έτσι μπορέσαμε να επιστρέψουμε την επόμενη μέρα στον αγώνα. Είναι υπέροχο να είσαι μέλος της οικογένειας των αγώνων GC32. Νιώθουμε πολύ άνετα. Είναι πολύ ωραία, όχι μόνο στο νερό, αλλά να πιούμε και τα ποτάκια μας, να διπνίσουμε μαζί και να ζήσουμε μια υπέροχη ατμόσφαιρα εδώ. Πάμε όμως να επιστρέψουμε στην δράση, γιατί μας περιμένει το Copa del Rey με πλούσια αγωνιστική δραστηριότητα σε πολλούς τύπους σκαφών και φυσικά εμείς θα επικεντρωθούμε σε αυτή την αγωνιστική διαδικασία στο GC32. Την πρώτη μέρα του αγώνα, το νωρό, των νικητές στο Λάγκος συνέχισαν την κυρίαρχη απόδοσή τους, λαμβάνοντας δύο νίκες στους δύο πρώτους αγώνες. Η γαλλική ομάδα σημείωσε επίσης ταχύτερο χρόνο στην πρόκληση ταχύτητας ανομήνων, πραγματοποιώντας ένα τέλειο ξεκίνημα. Ωστόσο, οι αμφισβητείες του British America's Cup είναι ως team από την Μεγάλη Βρετανία. Έκαναν μια μεγάλη επιστροφή, παίρνοντας τον νικηφόρο αγώνα στο τρίτο και τέταρτο σκέλος, σημειώνοντας το δεύτερο καλύτερο ρεκόρ της ημέρας. Ανέβηκαν στην κορυφή του συνολικού βαθμολογικού πίνακα, αφήνοντας την Ορότο στην δεύτερη θέση. Η Ορότο του Φρανκ Αμάς και η νέος του Σερ Μπεν Άνσλι είναι τα πλειώματα που ξεχώρισαν ανάμεσα στους τέσσερις πρώτους. Ήταν και η ομάδα του Αυστραλού ιδιοκτήτη οδηγού Σιμών Ντελπόζο, που κέρδισε τον πέμπτο και τελευταίο αγώνα. Την πρώτη μέρα εδώ στην Πάλμα, λέει ο Μακμίλαν, οι συνθήκες ήταν φανταστικές, 11 με 13 κόμβους, το φόιλ ήταν πολύ διασκεδαστικό, αναπτύξαμε καλές ταχύτητες. Θα πιέσουμε τις επόμενες μέρες να είμαστε συνεπείς, σταθεροί, να δουλέψουμε και ανυπομονούμε να καταφέρουμε να κάνουμε το ό,τι καλύτερο. Τη δεύτερη μέρα, εντυπωσιακά τα πλάνα και οι εικόνες με τα φαβορί να διακρίνονται. Η νεός υπερασπίστηκε τη θέση της στη γενική κατάταξη, αλλά αμφισβητήθηκε από την Ορότο στους 5 αγώνες. Η γαλλική ομάδα, η Ορότο, παραμένει δεύτερη, με την ομάδα του ιδιοκτήτη οδηγού Ζουλού και την Άργο να έχουν ίσους βαθμούς. Και έτσι να δίνουν την δική τους μάχη, μια ξεχωριστή μάχη ανάμεσα στους ιδιοκτήτες οδηγούς των δύο σκαφών. Η μέρα μας ήταν καλύτερη από χθες, λέει ο Ρέικ Μαρίς. Σήμερα είχαμε κάποια ανεβάσματα, 2-3, αλλά ήταν γενικά καλά. Ήμασταν καλύτεροι στην αρχή, βρήκαμε τη σειρά μας. Βελτιωνόμαστε και γινόμαστε καλύτεροι. Είναι δύσκολο να παραμένεις μπροστά
στον στόλο αυτό πρέπει να είσαι είτε Άγγλος είτε Γάλλος με τον ορωτό για να παραμένεις σταθερά μπροστά. Το τέλος της δεύτερης ημέρας σηματοδότησε το μισό σημείο της διοργάνωσης. Φτάσαμε στα μέσα δηλαδή και τα μέσα της σεζόν ουσιαστικά, με σημαντικές κόντρες, μεγάλες μάχες να έχουν μέχρι τώρα καταγραφεί, και το θέμα είναι ποιος είναι ο καλύτερος μέχρι στιγμής.

0: αμέσως μετά. Πρωινή Ζώνη με τους Νίκο Υποφάντη και Αλεξάνδρα Καημένη.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
6: Hello, I'm Abby Brooks and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! And action! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
7: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
8: Couldn't you just open yourself up a little bit?
7: Oh, you look beautiful. And my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
8: I like her.
7: Me too.
9: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
0: Αγάπη στο δρόμο. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
10: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1834 αρχίζει στο Ναύπλιο η δίκη των δικαστών Γεώργιου Τερτσέτη και Αναστάσιου Πολυζωίδη που αρνήθηκαν να υπογράψουν την καταδίκη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη σε θάνατο και οι δύο δικαστικοί αθωώθηκαν πανηγυρικά. Σαν σήμερα το 1957 ανοίγει τις πύλες του το Camp Nou που τότε ονομαζόταν Estand del Barcelona, χωρητικότητας 96.878 θέσεων με τον φιλικό αγώνα Barcelona Legia Βαρσοβίας 4-2. Το πρώτο γκολ στο νέο γήπεδο σημειώνει ο Eulogio Martínez στο 11ο λεπτό. Σταδιακά υιοθετήθηκε από το κοινό η ονομασία Camp Nou που στα καταλανικά σημαίνει καινούριο γήπεδο. Από την περίοδο 2000-2001 το γήπεδο ονομάζεται και επίσημα Camp Nou μετά από ψηφοφορία των μελών της ομάδας. Το 1982 η χωρητικότητά του θα αυξηθεί σε 120.000 θέσεις για τις ανάγκες του παγκοσμίου κυπέλου και το 1998 μειώθηκε σε 99.354 αφού πλέον έπρεπε να είναι όλοι οι θεατές καθήμενοι. Ωστόσο παραμένει το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό γήπεδο. Σαν σήμερα το 1991 το αμερικανικό συγκρότημα Nirvana κυκλοφορεί το δεύτερο άλμπουμ του με τίτλο Nevermind. Με αυτό το άλμπουμ οι Nirvana καθιερώθηκαν ως ένα από τα κορυφαία συγκροτήματα της εναλλακτικής rock σκηνής. Το Nevermind, που περιελάμβανε και την τεράστια επιτυχία Smells Like Teen Spirit, κυκλοφόρησε αρχικά σε μόλις 250.000 αντίτυπα και μέχρι στιγμής έχει πουλήσει πάνω από 30 εκατομμύρια. Οι Nirvana διαλύθηκαν το 1994 μετά το θάνατο του Kurt Cobain, με τα τραγούδια τους πάντως να θεωρούνται πλέον κλασικά και να ακούγονται μέχρι και τις μέρες μας.

0: Μία ημέρα σαν και αυτή το 1998, η Βουλή των Ελλήνων ψηφίζει ομόφωνα την ανακήρυξη της 14ης Σεπτεμβρίου ως ημέρας εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Με τον όρο γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας χαρακτηρίζεται η σκόπιμη και συστηματική εξόντωση από το 1913 μέχρι το 1923 των ελληνικών πληθυσμών της Ανατολικής Θράκης και της Μικράς Ασίας από τους μηχανισμούς της Οθωμανικής Κυβέρνησης των Εθνικιστών Νεότουρκων και του τουρκικού εθνικιστικού κινήματος του Μουσταφά Κεμάλ. Σαν σήμερα το 2000, ο Κάχη Καχιασβίλη κερδίζει το τρίτο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Ήταν το δεύτερο για λαγοριασμό της Ελλάδας, αφού το 1992 ήταν Ολυμπιονίκης με τα χρώματα της Γεωργίας. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ, στα 94 κιλά της σάρσης βαρών, σήκωσε 405 κιλά στο σύνολο. Την ίδια ημέρα, ο Δημοσθένης Ταμπάκος κερδίζει το αργυρό μετάλλιο στους κρίκους της ενόργανης, έχοντας βαθμολογηθεί με 9.762 βαθμούς. Μία ημέρα σαν και αυτή το 2005, σε αγώνα θρίλερ, η εθνική μπάσκετ με τον Παναγιώτη Γιαννάκη στον πάγκο της νικά στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Βελιγράδι 67-66 τη Γαλλία και προκρίνεται στον τελικό της διοργάνωσης απέναντι στη Γερμανία. Ο αγώνας κρίθηκε σε ένα τρίποντο 3 δευτερόλεπτα πριν το τέλος από τον Δημήτρη Διαμαντίδη. Ήταν η στιγμή που ο Βασίλης Σκουντής, ο οποίος περιέγραφε για την ΕΡΤ τον αγώνα, είπε το περίφημο «Βάλ το αγόρι μου» στα αξιοσημείωτα της αναμέτρησης ήταν και το γεγονός ότι η εθνική μας ομάδα ένα λεπτό πριν από το τέλος της αναμέτρησης ήταν πίσω στο σκορ με 7 πόντους.
1: Ζήσεις, 7-6, ποιος, βάλ το αγόρι μου,
2: το βάλε, το αγόρι.

0: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Ε, όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
1: Σαββατοκύριακο στο Action 24.
2: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
3: Oui.
2: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
1: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
4: We found the Yeti!
5: That's not right.
1: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
6: How would you like it?
7: Well, I love it.
8: Basta!
1: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
9: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
10: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
9: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
10: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
9: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.

0: Βάλε μια βότκα σκέτη βασικά.
1: Σκέτη.
2: Πριν να, με λίγο πάγο, τώρα σκέτη.
1: Σκέτη, σκέτη, είναι μερακλού η Φουρέιρα. Σκέτη, τι θέλει.
2: Τόση ώρα την ήθελε με λίγο πάγο στη δικιά μου δισκοτέκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ.
1: Σου
2: λέει, σκέτη,
1: σου λέει είναι μερακλού, παιδί μου, είναι μερακλού. Τι θέλει σκέτη, να την βγει, να την απολαύσει. Απολαύστε εσείς το καφεδάκι σας τώρα που φτιάχνετε.
2: Βάλτε ένα καφεδάκι χωρίς πάγο γιατί κάνει κάτι κρύα έξω.
1: Απαπαπαπαπα κρύο που έβαλε. Ακούστε με, πάρτε μπουφανάκι σήμερα. Πάρτε κάτι, κάντε ένα ωραίο layering γιατί θα ανέβει.
2: Τι να κάνει, τι να κάνει.
1: Είναι η εποχή για layering. Τα έχω ξαναπεί, βρε Νίκο.
2: Τι είναι, παιδιά, τα layering, συγγνώμη.
1: Δεν τα μαθαίνει.
2: Αλήθεια τι είναι.
1: Ορίστε, όλοι το ξέρουν.
2: Ναι. Αυτό το λέινγκ που κάναμε και εμείς
1: στο χωριό μας, ναι. Βάλε ένα κοντομάνικο, βάλε από πάνω ένα ελαφρύ ζακετάκι και από πάνω ένα φουτεράκι, ένα μπουφανάκι, ναι. Για να μπορείς κατά τη διάρκεια της ημέρας, κρεμμύδι το λέτε εσείς, μπράβο, ναι. Δήμο μου, για να μπορείς να αφαιρείς, ναι. Και να είσαι μια χαρά κατά τη διάρκεια της ημέρας που θα ανεβαίνει η θερμοκρασία.
2: Να σναρόβια. Δεν είσαι στη Σοβιετική Ένωση, την πρώην Σοβιετική, συγγνώμη, στη Ρωσία, δεν κάνει τέτοιο κρύο.
1: Τι λες, παιδί μου, ξέρεις τι βαθμούς είχε εδώ πέρα.
2: Μεσόγειο, θαλασσίτσα. Ναι. Ακόμα κόσμος κάνει μπάνιο.
1: Ο Παπα Ιωάννου.
2: Άμα δεν του ρίξουν απόβλητα, κάνει μπάνιο.
1: Κάνει μπάνιο.
2: Έτσι,
1: ο Παπα Ιωάννου μας είπε ότι σήμερα είναι το πιο κρύο πρωινό. Τώρα έξω έχει 11 βαθμούς. Στο κέντρο που έφυγα εγώ το πρωί είχε 14.
2: Αλεξάνδρα Καημένου, λοιπόν, που κρυώνει σήμερα, να τη πούμε την καλημέρα μας, να τη στείλετε τα μηνύματά σας, να τη στείλετε τη συμπαράστασή σας.
1: Ευχαριστώ.
2: Έτσι και τα ρούχα. Ό,τι ρουχαλάκι παραπάνω έχετε, μια γούνα, ένα αυτό. Ένα...
1: Βάλτε σήμερα μπουφανάκι. Νίκος υποφάντησε εδώ που δεν κρυώνει τα γόρι μας. Δεν κρυώνει. Τι να κάνουμε τώρα, δεν το νιώθει το κρύο. Πρέπει να φτάσει Γενάρης για να νιώσει κρύο, υποφάντης.
2: Άντε.
1: Αλλά έχει κρύο σήμερα.
2: Λοιπόν, εντάξει, έχει κρύο. Έχει κρύο σήμερα. Πες τις καλημέρες,
1: πες χρόνια πολλά. Δεν πειράζει, γιατί είναι Πέμπτη,
2: ναι.
1: Σήμερα,
2: ναι.
1: Μία μέρα πριν από την Παρασκευούλα.
2: Α, δεν δε, θα το έλεγε.
1: Ιδέες.
2: Μετράει ανάποδα. Ξεκινάμε τη Δευτέρα, λέει, τέσσερις
1: μέρες
2: πριν την Παρασκευή. Τρεις μέρες πριν την Παρασκευή, δυο μέρες πριν την Παρασκευή, λίγες ώρες πριν την Παρασκευή.
1: Λοιπόν, όχι, έλα, την Τετάρτη και την Πέμπτη το κάνω αυτό.
2: Καλημέρα σε όλους και όλες. Μείνετε εδώ. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10 παρα 20 με την πρωινή μας ζώνη, με όλες τις ειδήσεις τις οποίες ήδη έχουν γίνει. Θα δούμε την ουρά τους, την ουρά των ειδήσεων. Ό,τι πρόκειται να γίνει θα το μάθετε κατά τη διάρκεια της εκπομπής και ό,τι θα γίνει μετά πάλι εδώ θα το ακούσετε.
1: Όχι, πες εσύ σήμερα χρόνια πολλά, σε παρακαλώ.
2: Χρόνια πολλά,
1: για
2: λοιπόν.
1: Να καταλάβεις.
2: Τέκλα.
1: Ναι. Έγινε. Γι' αυτό σου είπα να πεις εσύ.
2: Κόπρος. Έχουμε κάποιον που θα το βγάλει. Έχει βγάλει κάποιος το παιδί του κόπρο. Είναι δυνατό.
1: Ξέρω.
2: Όχι, παιδιά, δεν έχει βγάλει. Συγγνώμη τώρα. Ποιος θα το βάλει κόπρο το παιδί, αν το δουλεύουν στο σχολείο. Μυρσίνη, μυρτό. Υπάρχουν μυρσίνη.
1: Ωραία, ναι,
2: μυρτιά,
1: χρόνια πολλά.
2: Μυρτιδιώτησα.
1: Ωραία,
2: Παναγία,
1: ναι, χρόνια πολλά.
2: Μεγάλη χάρη της. Η Αμέρισα, δεν την ξέρω. Η Μέρσα. Αμερσούδα.
1: Η θιά μου η Αμερσούδα. Δεν το ξέρω.
2: Ο Πέρσης.
1: Ναι.
2: Η Περσεφόνη. Η Περσεφόνη ξέρω. Πέρσα ξέρω πολλές.
1: Ναι.
2: Και Πέρσης ή Πέρσης. Γιατί έχουμε δύο
1: Πέρσα και Πέρσι. Είναι ανάλογο στο υποκοριστικό, πώς το κόβει η καθεμιά.
2: Ναι.
1: Χρόνια σας πολλά, πολλά και χρόνια πολλά και σε εσάς που σήμερα γιορτάζετε κάποια δική σας πολύ προσωπική στιγμή ή τα γενέθλιά σας.
2: Σε λίγο θα δούμε τα βιομηχανικά απόβλητα τα οποία έπεφταν στον Κυφισό και ποιες είναι οι επιπτώσεις για την υγεία μας. Θέλω να σας πω ότι εμείς που κολυμπάμε στα νότια, που μας αρέσουν οι παραλίες των νοτίων, περιμένουμε να δούμε, να αναλαμβάνει πρωτοβουλία η περιφέρεια να μας ενημερώνει τι ζημιά έχει γίνει, ποιες είναι οι επιπτώσεις για μας, να μπούμε, να μην μπούμε, πόσες φορές το έχουν κάνει αυτό, γιατί δεν τους μηνύουν αυτούς.
1: Πάρα πολλές φορές μέσα σε 20 μέρες. Δεν ήταν το μοναδικό περιστατικό που είχε συμβεί.
2: Και εμείς κολυμπούσαμε με αυτά που εναπόθεταν μέσα στον Κυφισό.
1: Τους παρακολουθούσαν από το καλοκαίρι, θέλω να σου θυμίσω. Μάλιστα. Έτσι. Σε πολύ λίγο λοιπόν θα το δούμε και τι κακό μπορεί να κάνει στην υγεία μας. Τώρα. Θα ανοίξουμε και ένα θέμα που αφορά, ναι, πάρα πολλούς μαθητές, καθηγητές, γονείς για τις σχολικές εκδρομές. Γιατί για να κανονιστεί μια σχολική εκδρομή έτσι όπως πρέπει, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ανέβουν το δικό τους Γολγοθά με όλη αυτή τη γραφειοκρατία που φέρνει το Υπουργείο Παιδείας.
2: Και τέλος, θα δούμε τι γίνεται στις πολυκατοικίες. Έχει ξεκινήσει ο εμφύλιος των γενικών συνελεύσεων. Θα βάλουμε πετρέλαιο θέρμανσης ή δεν θα βάλουμε? Προσοχή. Υπάρχουν τεράστιες διχογνωμίες. Το αέριο δεν, και σε κάποιες πολυκατοικίες δεν είναι αυτόνομο, το φυσικό, όσοι ζεσταίνουν το φυσικό αέριο. Υπάρχουν κεντρικές θερμάνσεις με φυσικό αέριο, με πολυκατοικίες δεκαετίας.
1: Ναι, βέβαια εκεί έχεις την επιλογή να βάλεις ένα δικό σου λέβητα φυσικού αέριου στο μπαλκόνι σου.
2: Και αυτό δεν είναι εύκολο. Θέλει συγκατάβαση μέχρι τώρα.
1: Θέλει, ναι, και θέλει να έχει και ένα κόστος αυτό, έτσι, για να το κάνεις.
2: Το μάλευρά σε, δείτε τι γίνεται στις πολυκατοικίες με το αυξημένο αυτό καύσιμο το οποίο θα έχουμε από φέτος.
1: Πολυκατοικίες οι οποίες ήδη είχαν σταματήσει να βάζουν πετρέλαιο από τα χρόνια της κρίσης, έτσι το θυμόμαστε. Είχαν κλείσει τις βάνες.
2: Τι, θα τις ξανακλείσουμε τώρα?
1: Έτσι φαίνεται.
2: Λοιπόν, όλα αυτά θα συμβούν κατά τη διάρκεια της εκπομπής και άλλα πολλά. Μείνετε μαζί μας και είναι και πολύ πλούσια η πολιτική μας επικαιρότητα.
1: Πάμε να δούμε λίγο το TikTok μας.
2: Πάμε.

0: Τη Βάνα ήθελε να κλείσει και ο πιτσιρικάς. Απλά εντάξει. Του φύγε μωρέ το σιρταράκι του γλυκούλη. Και η βούτυξε όλος μέσα.
1: Τα κατάφερε όμως.
0: Αγάπη μου.
1: Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Δεν πειράζει που έγινε λίγο η Λούτσα. Η μαμά γέλασε πάρα πολύ που έκανε και το βιντεάκι. Και ο ίδιος κοίταξε τον. Κοίτα πόσο γλυκό είναι.
0: Φανταστικός.
1: Τι ωραίες στιγμές είναι αυτές. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον Σπύρο.
0: Βεβαίως, Σπύρος Αλεξανδρής μαζί μας. Καλό πρωινό, Σπύρο.
1: Γεια σου, Σπύρο. Καλή σου μέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε με την υπόθεση Μαζονάκη. Η οικογένεια καλεί να καταθέσει την νοσηλεύτρια, η οποία τι είπε, Σπύρο Αλεξανδρή, ότι δεν βλέπει καλά τον Γιώργο Μαζονάκη στη γιατρό.
2: Και φέρεται η έμπειρη νοσηλεύτρια να είχε διακρίνει και άλλα σημάδια προτού χτυπήσει ο συναγερμός το αλάρμ του μηχανήματος και να το είχε μεταφέρει, να είχε μεταφέρει την ανησυχία της αυτήν στην γιατρό την ώρα της θεραπείας, με την γιατρό να της απαντά επικριτικά ότι δεν ξέρεις εσύ, εγώ είμαι γιατρός, δεν θα κάνεις παρεμβάσεις στην δουλειά μου. Η οικογένεια έχει ζητήσει η συγκεκριμένη νοσηλεύτρια να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή για να καταθέσει ως μάρτυρας. Θεωρείται ίσως η πιο κρίσιμη κατάθεση, καθώς φέρεται να ήταν παρούσα και εντός του χώρου της θεραπείας και να παρακολούθησε όλη την διαδικασία και όλη την αντιμετώπιση, όλες τις κινήσεις που έγιναν στις κρίσιμες εκείνες στιγμές. Να πούμε ότι η οικογένεια θεωρεί ότι μέσω από αυτήν την κατάθεση, εφόσον η 53χρονη νοσηλεύτρια πει αυτά τα οποία έγιναν χωρίς περιστροφές, χωρίς να πέσει σε αντιφάσεις, όπως θεωρεί η οικογένεια ότι έχουν κάνει οι υπόλοιπες τρεις που έχουν ήδη καταθέσει, και μάλιστα επιφυλάσσεται η οικογένεια μέσω του συνηγόρου της, ξέρουμε ότι επιφυλάσσεται ότι μπορεί να κινηθεί και νομικά έναντι των άλλων τριών για ψευδορκία. Γι' αυτό καλεί την συγκεκριμένη νοσηλεύτρια να καταθέσει όλα όσα γνωρίζει για την υπόθεση, ενώ παράλληλα η οικογένεια εξετάζει τον ορισμό τεχνικού συμβούλου για τις ιστολογικές εξετάσεις, για τα αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων, για την επίσπευση αυτής της διαδικασίας, καθώς είναι μια διαδικασία που αναμένεται να τραβήξει 1,5 με 2 μήνες, και γι' αυτό το λόγο η οικογένεια θέλει να ορίσει και δικό της τεχνικό σύμβουλο για να υπάρχουν πολύ πιο γρήγορα, να υπάρχει δυνατότητα να βγουν πολύ πιο γρήγορα τα αποτελέσματα και να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση και σε αυτήν την πτυχή της υπόθεσης.
1: Ναι. Λέμε και πάλι, ένας κατηγορούμενος σε μια τέτοια υπόθεση μπορεί να πει και ψέματα στις αρχές. Οι μάρτυρες όμως δεν μπορούν να πούν ψέματα.
0: Και εδώ, αλλά μπορούν, απλά θα αντιμετωπίσουν και εκείνοι
1: τις κυρώσεις. Αλλά το θέμα είναι ότι αν ανασκευάσει μπορεί να πέσει στα πολύ μαλακά της δικαιοσύνης και δούνε και πούνε την αλήθεια, γιατί εκεί πέρα μέσα κρύβουν όλη την αλήθεια.
0: Λοιπόν, πάμε και στην άλλη υπόθεση, στη γυναικοκτονία που μας έχει απασχολήσει τις τελευταίες ημέρες, Σπύρο Αλεξανδρή. Σήμερα ο δράστης, ο οποίος ομολόγησε την πράξη του, αναμένεται να απολογηθεί.
2: Ο καθομολογίαν δράστης αναμένεται να απολογηθεί για το πολύ σοβαρό αδίκημα της ανθρωποκτονίας σε βάρος της 25χρονης Πινελόπης. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική, τις κατάφερε 15 μαχαιριές, οι 7 εκ των οποίων ήταν πισόπλατες, κατακρεούργησε την κοπέλα, και γι' αυτό αυτό που θέλει η οικογένεια της κοπέλας είναι η άμεση απονομή δικαιοσύνης, να βρεθεί σύντομα πίσω από τα κάγκελα της φυλακής με άμεση εκτέλεση της ποινής και να είναι η τιμωρία του να είναι παραδειγματική. Ναι. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει είναι για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών, καθώς βρέθηκαν στην κατοχή του κάποια ηρεμιστικά χάπια. Την ίδια ώρα βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για το κίνητρο της δολοφονικής επίθεσης. Σύμφωνα με τις ενδείξεις και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αρχές, όλα δείχνουν ότι ήταν ένα έγκλημα πάθους. Ο 27χρονος πήρε το λεωφορείο από το Εγάλεο μέχρι την Ιγουμενίτσα με ένα μαχαίρι, με έναν σουγιά στην τσάντα του, για να σκοτώσει την 25χρονη, και δεν φέρονται να να ισχύουν όλα όσα έχει ισχυριστεί για τις οικονομικές διαφορές που είχε με την κοπέλα. Τουλάχιστον δεν ήταν αυτό το βασικό του κίνητρο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε λίγη ώρα, Σπύρο Αλεξάνδρη, καλημέρα. Θα συνδεθούμε και με την Χριστίνα Γκίκα, ναι, η οποία βρίσκεται, πηγαίνει προς την Νίκαια, εκεί όπου είχαμε αυτή την υπόθεση ομηρίας, η οποία έληξε με αίσιο τέλος, αλλά και οι δύο οδηγούνται προς το ψυχιατρίο.
1: Μάλλον στο ψυχιατρίο. Λοιπόν, να πάμε στην Μαρία Σβόλη. Μαρία, καλή σου μέρα. Να ξεκινήσουμε με μια υπόθεση που μας έρχεται από τα Χανιά, με έναν κατάδικο.
3: Κρατούμενο.
1: Με έναν, ναι, ο οποίος τι έκανε. Για πες μας,
3: μια πολύ περίεργη υπόθεση. Ένας κρατούμενος στην Αγιά Χανίων, συγκεκριμένα στις αγροτικές φυλακές εκεί πέρα, τον πιάσανε να φυτεύει, να φροντίζει μια φυτεία κάναβης.
1: Mm-hmm. Αγροτικές είναι φυλακές.
3: Αγροτικές.
1: Άρα μπορούσε να φυτέψει, αλλά όχι.
0: Κάναβη.
1: Όχι κάναβη. Μάλλον κάτι άλλο.
3: Η φυτεία βρισκόταν σε χωράφι έξω από το χώρο της φυλακής, αλλά βρισκόταν κοντά στις αγροτικές εκτάσεις του σοφρονιστικού τμήματος.
1: Ναι, άρα έχει πει. Να σας πω κάτι. Όσοι έχουμε περάσει εκεί και έχουμε δει την Αγία, φαίνεται από παντού. Έχει την εικόνα.
0: Νομίζω όσοι έχουμε περάσει από φυλακές.
1: Όχι, δεν έχουμε περάσει.
0: Έχουμε
1: περάσει. Έχω περάσει απ' έξω. Όχι, παιδί μου. Φαίνεται απ' έξω το όλο.
3: Στις φυλακές αυτές, όπως λες, εργάζονται στις συγκεκριμένες εκτάσεις και ουσιαστικά φροντίζουν ζώα, ναι, επειδή είναι και αγροτικές φυλακές. Ο κρατούμενος, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν ελληνικής καταγωγής και εντοπίστηκε μέσα στη φυτεία να περιποιείται 30 περίπου δενδρύλια.
1: Ναι.
3: Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του και η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της προανάκρισης.
1: Το ξανασυλλάβανε, λοιπόν.
0: Είδατε όμως, βρε παιδιά, τα περιποιούνταν τα δεντρίλια. Δεν τα άφησε έτσι το ελαιός τους. Πήγα, τα φύτεψα και τα παράτησα. Πήγε να τα ποτίσει, να τα κλαδέψει. Δεν ξέρω τι χρειάζονται και όλες αυτά.
1: Η εικόνα από τα υπέροχα Χανιά μας. Λοιπόν, τώρα, για πάμε στα τρία γουρουνάκια.
3: Πάμε πάλι στην Κρήτη, αλλά θα πάμε τώρα στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στη Χερσόνησο Ηρακλείου, όπου τέσσερα γουρουνάκια, δύο μεγάλα και δύο μικρά, έκαναν τη βόλτα τους, όπως είδαν περαστικοί και κάτοικοι εκεί πέρα. Μέσα στη μέση του δρόμου.
1: Από πού φύγαν αυτά?
3: Αυτά φύγαν από κάποιον αγρότη, ναι, γιατί ο ιδιοκτήτης τους μετά, ναι, από λίγο τα βρήκε, τα πήρε και τα επέστρεψε πίσω στη θέση τους.
1: Πάντως απολαμβάνουν τη λάσπη, έχει βρέξει.
3: Λόγω της βροχής, ναι, είχαν δημιουργηθεί έτσι λιμνούλες νερών μέσα στους δρόμους και έκαναν τη βόλτα τους.
1: Έξω από το Δημαρχείο, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
3: Και έξω από το Δημαρχείο και από την περιοχή της πρώην Αμερικανικής βάσης.
1: Μάλιστα. Άτα, λοιπόν, ξαναγύρισαν πίσω, κάνουν τη βολτίτσα τους. Πάρα πολύ ωραία, φυσιολογικό να πετύχει τέσσερα γουρουνάκια.
3: Πλέον
1: και
3: δεν είναι τόσο ασυνήθιστο περιστατικό. Βλέπουμε συνέχεια ζωάκια να κατεβαίνουν.
1: Ναι, άλλο τα αγριογούρουνα που κατεβαίνουν παρέα και άλλο τα γουρουνάκια τα ήρεμα.
0: Μη σου πω ότι ποιος, κανονικά θα έπρεπε να είναι περισσότερο σύνηθες να βλέπουμε γουρουνάκια. Καλά, ειδικά σε αυτές τις περιοχές τώρα, παρά τα αγριογούρουνα. Και λοιπόν, πάμε και στην Πάτρα.
3: Και πάμε στην Πάτρα, όπου υπήρξε ένα σοβαρό ατύχημα. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματίες. Ήταν χθες τα ξημερώματα στην περιοχή της Οβριάς, όταν ένα αυτοκίνητο ξέφυγε της πορείας του στη διασταύρωση των οδών Ηλίας και Δημοκρατίας και κατέληξε στην αυλή ενός σπιτιού. Από τη σύγκρουση έσπασε ένα μέρος της μάντρας και προκλήθηκαν ζημιές στην κολόνα φωτισμού και το αυτοκίνητο έπεσε με φόρα μέσα στην αυλή, στο πλάι, όπως βλέπουμε σε φωτογραφίες. Ο άνθρωπος είναι καλά, ένας περαστικός τον βοήθησε να βγει από το αυτοκίνητο, το οποίο αυτοκίνητο μετά από λίγα δευτερόλεπτα πήρε και φωτιά. Ωστόσο, ο άνθρωπος ακόμη έφυγε από το σημείο, δεν τον έχουν εντοπίσει και δεν είναι γνωστά ακόμα τα αίτια που προκλήθηκε αυτό το συμβάν.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαρία, θα το πούμε σε λιγάκι πάλι. Λοιπόν, πριν πάμε να δούμε σιγά-σιγά πώς καταγράφεται η πολιτική μας επικαιρότητα, να πούμε ότι η τελευταία εξέλιξη είναι από τις επαφές του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη με Έλληνες ομογενείς και με μια σειρά από ξένους τους οποίους έχει συναντήσει. Μίλησε για την πρώτη ερευνητική εξόριξη για την ανέβρεση φυσικού αερίου, η οποία θα γίνει αρχές της Άνοιξης, από ό,τι δήλωσε ο ίδιος, του 2027.
0: Και θα συμμετέχει και μια ελληνική εταιρεία σε αυτήν την πρώτη διερευνητική γεώτρηση. Μίλησε και για την τρίτη θητεία, την οποία διεκδικεί η κυβέρνηση Η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Έχασα τα λόγια μου, καταλαβαίνετε. Επίσης, θα δούμε και την άφιξη του Xi Jinping στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου τον υποδέχθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος.
1: Περάσαμε
0: με μια ωραία τελετή.
1: Από πίσω έγινε εδώ.
0: Πολύ ωραία τελετή.
1: Ο ίδιος κατέβηκε, δεν συνηθίζεται αυτό. Συνήθως θέλουν τον Υπουργό Εξωτερικών.
0: Και η Μελάνια εκεί.
1: Ναι, βέβαια. Με τον Κινέζο πρόεδρο και την σύζυγό του. Βλέπουμε εδώ αγήματα, τιμές. Θα τα δούμε όλα σε πολύ λίγο. Προσπαθούν οι δύο χώρες να γεφυρώσουν το χάσμα το εμπορικό το οποίο έχουν. Και με μία σειρά από παρεμβάσεις ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να πιστεύει ότι θα ομαλοποιηθούν οι σχέσεις. Τώρα, πάμε στα εσωτερικά
0: μας
1: σιγά-σιγά. Γιατί τσακώνονται?
0: Καταρχάς, να πούμε ποιοι τσακώνονται. Τσακώνεται
1: λοιπόν,
0: ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη. Η μάχη γίνεται για τη δεύτερη θέση. Βγαίνει ο Αλέξης Τσίπρας εχθές και λέει «Η εμείς». Ή κανείς. Από
1: μόνο...
0: το Μητσοτάκης ή χάος αυτό.
1: Ναι, ή εμείς ή κανείς από το Μητσοτάκης ή χάος, ότι εμείς μπορούμε να το κερδίσουμε, έτσι. Και έρχεται το Πασόκ να απαντήσει και χάρη.
0: Γιατί λέει εμείς μπορούμε όμως να το κερδίσουμε όμως ο Αλέξης Τσίπρας. Λέει τόσο χρόνο είχατε στη διάθεσή σας.
1: Ναι.
0: Δεν φάνηκε να κάνετε κάτι.
1: Ναι. Και μιλάει για λαζονία και αυτοθαυμασμό για τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έχει χάσει πόσες φορές από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, 5, 6, 7.
0: Είναι αρκετές φορές.
1: Είναι αρκετές φορές. Σε κάθε περίπτωση βλέπουμε ότι στην αντιπολίτευση επικρατούν υψηλοί τόνοι για το ποιος θα έχει κυρίως το δεύτερο χέρι.
0: Τσακώνται και για κάτι άλλο θέλω να σου πω.
1: Για πες μου.
0: Τι είναι το μέτρο. Εδώ εχθές ο κύριος Τσουκαλάς εμάς είπε, έλεγε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ο κύριος Θεοδωράκης και λέει δεν το ακούσαμε από εσάς τη ΔΕΘ. Εμείς το είπαμε, μας αντιγράφεται.
1: Θεοδωρά Σαγανάκου, το ρεπορτάζ. Πάμε.
4: Νέο επεισόδιο στη μετοπική σύγκρουση ελληνικής αριστερής συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ και αναταράξει στην κεντροαριστερά προκαλεί η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην πρωθυπουργός εξαπέλυσε επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη για να εισπράξει μια αιχμηρή απάντηση από τη Χαριλάου Τρικούπη, την ώρα που οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν τη μάχη των δύο κομμάτων για τη δεύτερη θέση στο δρόμο προς τις κάλπες. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη, ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε δεικτικά πως εάν η ελληνική αριστερή συμπαράταξη δεν καταφέρει να εκτοπίσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη, δεν θα τα καταφέρει ούτε το ΠΑΣΟΚ αλλά και καμία άλλη πολιτική δύναμη, συνοψίζοντας το σύνθημα «Η εμείς ή κανείς».
5: Αν ο κ. Ανδρουλάκης είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, ήταν 3 χρόνια μόνος του, χωρίς δική μου παρουσία. Η βελόνα ήταν κολλημένη. Να ξεκολλήσει τώρα. Μακάρι ο άνθρωπος. Εγώ χαίρομαι. Κάθε μονάδα μισή που παίρνει το Πασόκ, εγώ χαίρομαι.
4: Άμεση ήταν η αντίδραση του Πασόκ, το οποίο κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα για περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασμό.
6: Κόμματα παρέας και κλειστών συστημάτων εξουσίας που κάνουν τους τροχονόμους συμφερόντων δεν μπορούν ούτε να συγκρουστούν με τα κατεστημένα, ούτε να αλλάξουν την πορεία της χώρας.
4: Η ένταση κορυφώνεται με φόντο τις δημοσκοπήσεις μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πασόκ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ρίχνονται στη μάχη για την δεύτερη θέση και προσπαθούν να ενισχύσουν τα ποσοστά τους που όπως φαίνεται παρουσιάζουν μια σχετική στασιμότητα. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24 στις 16 Σεπτεμβρίου, στην εκτίμηση ψήφου η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη συγκεντρώνει 15,9% και το Πασόκ 12,1%. Στη δημοσκόπηση της PALS η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη καταγράφει 17% και το Πασόκ 12%, ενώ μία ημέρα αργότερα στη δημοσκόπηση της MRB η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη σημειώνει 17,4% και το Πασόκ 12,4%. Ενώ στα δημοσκοπικά ευρήματα της GPO η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη καταγράφει 15,8% ενώ το Πασόκ 13,1%. Η αντιπαράθεση Τσίπρα-Ανδρουλάκη συντηρείται και σε επίπεδο στελεχών των δύο κομμάτων για την πατρότητα των μέτρων στήριξης των πολιτών και ανάσχεσης της ακρίβειας.
7: Τώρα το λέει ο κ. Τσίπρας και ορθάει. Τα εργαλεία αυτά που αναφέρονται είναι προφανώς. Εμείς λοιπόν θέσαμε από την αρχή το εξής. Μείωση στο ειδικό φόρο κατανάλωσης, προσωρινό μέτρο, έκτακτο μέτρο.
8: Ότι είδαμε βεβαίως και το τέταρτο μέτρο.
0: Αλλά λαμβάνουμε
8: να υπάρξει μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και ο Πρωθυπουργός μας είπε το απίστευτο. Ότι αυτό δεν το επιτρέπει η Ευρώπη.
4: Οι δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα έχουν προκαλέσει αντιδράσεις τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
9: Το δικαστικό εμίσι αυτή της προηγούμενης έκδοσης του κύριου Τσίπρα μέχρι το αλαζονικό εμίσι κανείς της rebranded εκδοχής του, ένα πράγμα παραμένει σταθερό. Η παντελής έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες για το παρόν και το μέλλον των οικογενειών τους.
10: Τα πάνε μεταξύ τους τα αγόρια. Τσακώνονται. Έτσι πως με ρωτήσετε και το διατυπώσατε, λυπάμαι πάρα πολύ. Δεν μπορώ να κάνω τη μανούλα στον υπηαγωγείο. Αυτά τα δίδυμα είναι στην ίδια πλευρά.
11: Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι σαν τη σκύλα και τη χάριπτη. Είτε από εκεί είτε από εδώ, το κακό τέλος των Ελλήνων είναι δεδομένο.
4: Ο Νίκος Ανδρουλάκης πάντως ποντάρει στην απουσία του Αλέξη Τσίπρα από τη Βουλή, προκειμένου να συντηρήσει το δίπολο με τον Κυριακό Μητσοτάκη, ενώ έχει στα σκαριά έτοιμες νομοθετικές πρωτοβουλίες με κοινωνικό πρόσημο, προκειμένου να συγκρουστεί με τοπικά με την κυβέρνηση.
0: Θα έχει ενδιαφέρον αυτό το πράγμα.
1: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Μείνετε, πάρτε popcorn και αναψυκτικό να το απολαύσετε μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές, στην Κυριακή των εκλογών, που μετά θα λήξει ο λογαριασμός, θα κλείσει ο λογαριασμός.
0: Τελειώνουν λοιπόν, τα ψέματα εκεί.
1: Πού έχουμε άλλα ψέματα?
0: Θέλω να μου πεις αν υπάρχει ελπίδα να τελειώσει πια αυτός ο πόλεμος στην Ουκρανία.
1: Κοίταξε, σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι ο πρόεδρος Τραμπ, ζητώντας από το Ζελένσκι να ηρεμήσει λίγο και αυτός, αλλά και με τους Ρώσους να έρθουν σε μια συνεννόηση, μπας και το λήξουνε. Εγώ δεν το βλέπω. Λέω ο πρόεδρος Ζελένσκι, αν ηρεμήσει ο άλλος, θα ηρεμήσω κι εγώ. Έρχεται ο άλλος, του λέει, αν ηρεμήσει εκείνος και δεν με χτυπάει, θα ηρεμήσω κι εγώ. Και είναι κάτι σαν τον αντιπρόεδρο του Εδεσαϊκού. Ναι, μεν μας είπαν να σταματήσουμε τον πόλεμο, από την άλλη εκείνοι θέλανε, εμείς δεν θέλαμε, και θέλανε εκείνοι μετά, εμείς δεν θέλαμε, και γίνεται όλο αυτό το σόι.
0: Το θέμα είναι ότι έχουμε έναν πόλεμο στη γειτονιά μας που κρατάει αρκετά χρόνια, ότι χάνονται ανθρώπινες ψυχές, ότι οι άνθρωποι εκεί πέρα ζουν σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Τα μούπε, σούπα, εγώ δεν τα ακούω. Οι μάχες συνεχίζονται στο πεδίο. Αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει άμεσα να βρεθεί μια λύση. Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να βάλει το χέρι του για να ολοκληρωθεί, να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος. Το έχει πει από την πρώτη στιγμή. Δούμε αν θα γίνει.
1: Σπύρος Μουζακίτης, το ρεπορτάζ.
12: Αισιόδοξος για την προοπτική συμφωνία ανάμεσα σε Μόσχα και Κίεβο εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Λίγο πριν την ομιλία του στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, ο Αμερικανός πρόεδρος έστειλε μήνυμα στον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν.
13: Settle the war. We're working very closely with the leaders of Russia and Ukraine, and we will get that one done. It's going to happen, I think, more quickly than people.
12: Στο τετατέτ που είχε με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι ο Πούτιν είναι πρόθυμος να συμμετάσχει σε συνάντηση με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας ξεκαθάρισε ότι το Κίεβο θα σταματήσει τις επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους μόνο αν το κάνει και η Ρωσία.
14: We are ready for energy ceasefire, doesn't matter if they will not, if they don't want us to attack their diesel and refineries and etc. So we are ready.
12: Το Κρεμλίνο επαναλαμβάνει την πάγια θέση του.
15: Что касается встречи Путина и Зеленским, здесь наша позиция хорошо известна. Путин сказал, что Зеленский, если хочет, может приехать в Москву.
12: Στο περιθώριο των εργασιών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών πραγματοποιήθηκε κρίσιμη συνάντηση ανάμεσα στον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο και τον Ρώσο ομολογό του Σεργέη Λαυρόφ. 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ουκρανία από ρωσικά πλήγματα την ώρα που στη Νέα Υόρκη βρίσκονταν σε εξέλιξη συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου. Το πρωί της Τετάρτης, ρωσικά drones έπληξαν πρατήρια καυσίμων και άλλες εγκαταστάσεις στο Κίεβο.
1: Πώς θα γίνει. Λοιπόν, που πάμε στη Χριστίνα Αγγίκα.
0: Βεβαίως.
1: Η οποία έχει φτάσει στη νίκη, όπως σας είπαμε. Χριστίνα, για δώσουμε στο ρεπορτάζ για αυτήν την ομοιρία που τελικά δεν ξέρουμε αν ήταν ομοιρία. Πάντως, παρενέβησαν τα ΕΚΑΜ, οι δυνάμεις ειδικές της αστυνομίας, προκειμένου να λήξει αυτή η περιπέτεια. Αλλά να σας ακούσουμε.
16: Καλημέρα και από εμένα. Συναγερμός σήμανε χθες αργά το απόγευμα στις αστυνομικές αρχές όταν έγινε γνωστό πως υπήρχε ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος μιας 44χρονης. Εμείς βρισκόμαστε εδώ στην οδό Σοφοκλέους όπου και ξεκίνησε το περιστατικό. Σύμφωνα λοιπόν με τις πρώτες πληροφορίες, οικείο πρόσωπο της 44χρονης φέρεται να ειδοποίησε τις αρχές και να κατήγγειλε πως ο 49χρονος σύντροφός της φέρεται να την είχε κλείσει μέσα στο διαμέρισμα, να την κρατούσε όμοιρο και να μην την άφηνε να βγει από αυτό. Έτσι λοιπόν αρχικά έφτασαν εδώ ομάδες της Δίας, οι οποίοι αστυνομικοί εντόπισαν το ζευγάρι στο μπαλκόνι. Να πούμε λοιπόν ότι μόλις τους είδε η γυναίκα τους έκανε νόημα και μάλιστα φαίνεται να τους είπε πως ο σύντροφός της φέρεται να είχε οπλισμό. Μόλις εκείνος όμως αντιλήφθηκε τους αστυνομικούς κάτω από το σπίτι, φέρεται να την τράβηξε και να την έσυρε μέσα στο διαμέρισμα, ενώ στη συνέχεια σε έξαλλη κατάσταση άρχισε να φωνάζει και να λέει πως κρατά όπλο. Έτσι λοιπόν ενισχύθηκαν οι αστυνομικές δυνάμεις εδώ στην περιοχή. Μάλιστα έφτασε και διαπραγματευτής στο σημείο, ο οποίος κατάφερε στη συνέχεια μετά από αρκετή ώρα να ηρεμήσει τον 49χρονο και έτσι η 44χρονη κατάφερε να ανοίξει την πόρτα στους αστυνομικούς οι οποίοι μπήκαν μέσα στο διαμέρισμα και τον συνέλαβαν. Να πούμε λοιπόν ότι το ζευγάρι οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, ενώ μάλιστα γείτονες χθες έκαναν λόγο για ένα ζευγάρι το οποίο είχε πολύ έντονους και συχνούς καυγάδες. Μάλιστα, χαρακτηριστική είναι και η μαρτυρία μιας γειτόνισσας εδώ στην πολυκατοικία, η οποία, όπως είπε χαρακτηριστικά, είναι μια πολυκατοικία η οποία έχει 8 διαμερίσματα. Είναι μέσα οικογένειες, είναι μέσα μικρά παιδιά. Φοβήθηκαν πάρα πολύ. Οι φωνές ήταν πολύ έντονες. Μιλάνε για ένα ζευγάρι το οποίο είχε ψυχιατρικά προβλήματα. Μπαινοβγαίνανε, όπως μας είπανε, στις ψυχιατρικές κλινικές, ενώ μάλιστα χθες με εντολή των αστυνομικών, αφού οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα και οι δύο, φέρεται να υπάρχει εντολή για τον εγκλεισμό τους σε ψυχιατρική κλινική, ενώ τέλος να πούμε πως έγινε έρευνα στο διαμέρισμα και τελικά δεν βρέθηκε το όπλο που αρχικά είχε υποθεί πως κρατούσε ο 49χρονος.
0: Ναι. Μάλιστα. Έλαβε αίσιο τέλος.
1: Ευτυχώς,
0: γιατί θα μπορούσαμε να έχουμε χειρότερα. Ακούσαμε, μας είπες και τις μαρτυρίες των γειτόνων, Χριστίνα. Κάποιοι από αυτούς έκαναν λόγο, πως είπαν ότι άκουγαν φωνές εδώ και μέρες από αυτό το διαμέρισμα και ουρλιαχτά.
1: Τώρα, αν υπάρχει ψυχιατρικό υποβάθρο, ίσως θα πρέπει να οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου να είναι από κοντά, κάποια άλλη υπηρεσία από κοντά να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους, έτσι, οι οποίοι ξέρουμε ότι έχουν πολλές εισόδους και εξόδους από τα ψυχιατρία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Τώρα, πού θα πάμε?
0: Πάμε να δούμε τα όσα έχουν συμβεί μετά τις δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη σχετικά με την αλαζονική συμπεριφορά που έχουν κάποιοι υπουργοί της κυβέρνησης χωρίς να τους κατονομάσει.
1: Ναι.
0: Ωστόσο, εχθές, για μία ακόμη φορά, η κυρία Μπακογιάννη, κορυφαίος τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, επέμεινε σε αυτή τη δήλωση.
1: Κάποιοι συμφωνούν με αυτή την άποψη, κάποια άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας βεβαίως διαφωνούν και λένε να μας πει ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν το θέμα του, έχουν καβαλεί στο καλάμι. Έτσι το είπες αρχικά. Ναι.
0: Έχει σημασία το γεγονός ότι το λέει αυτό η Ντόρα Μπακογιάννη. Έχει σημασία και το timing.
1: Σωστά.
0: Μην ξεχνάμε. Είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο αυτή τη στιγμή. Αλλά είπε και κάτι άλλο ο κύριος Βορύδης. Χθες εδώ σε εμάς ακριβώς. Ότι να μην θεωρηθεί και αλαζονία η κάθε αντίθετη άποψη ενός πολιτικού και ενός υπουργού.
1: Και αυτό, νομίζω ότι είναι μια στάση η οποία και άλλα στελέχη, λέμε και πάλι, της Νέας Δημοκρατίας την έχουν. Θέλεις να τον ρεπορτάζ?
0: Βεβαίως.
1: Το Δώρο Ζαγανάκου.
17: Την κριτική της, αν και σε προεκλογικό χρόνο, περί αλαζονικής συμπεριφοράς κυβερνητικών στελεχών, η Ντόρα Μπακογιάννη, διευκρινίζοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έχει κάνει λόγο για καβαλημένα καλάμια.
18: Δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω. Το έχω ξαναπεί. Και εγώ τουλάχιστον, επειδή είμαι λίγο απ' έξω και δεν έχω καμία προσωπική ατζέντα, σας διαβεβαιώ, έχω τη δυνατότητα να το παρακολουθώ αυτό. Τις μεγάλες προσπάθειες που γίνονται και τα αποτελέσματα που έχουν. Και αδικείται πάρα πολλές φορές η κυβέρνηση από φαινόμενα, συμπεριφορές αλαζονικές, οι οποίες αδικούν το μέγεθος της προσπάθειας που γίνεται.
4: Δίπλη απάντηση στα περί αλαζονίας υπουργών έδωσαν μέσω του Action 24 ο Μάκης Βορύδης και ο Άδωνης Γεωργιάδης, κρατώντας ουσιαστικά αποστάσεις από την άποψη της Ντόρας Μπακογιάννη.
19: Να εξηγήσω τη δική μου. Γιατί για να εξηγήσω την άποψη της κυρίας Μπακογιάννη, πρέπει να ρωτήσω την κυρία Μπακογιάννη γιατί το είπε. Δεν σημαίνει το ότι ακούω τους πολίτες, βαράω προσοχή. Γιατί το βαράω προσοχή σημαίνει ότι πάλι καταργείται η διαλεκτική σχέση με τους πολίτες. Σημαίνει ακούω, συνομιλώ, εξηγώ. Αναγνωρίζω ότι κάποια πράγματα μπορεί να μην έγιναν καλά. Εξηγώ γιατί κάποια πράγματα δεν μπορούν να γίνουν. Αλλά προσέξτε, ναι. Μη θεωρηθήκε κάθε αντίρρηση, γιατί πάμε τώρα στο άλλο άκρο. Μη θεωρηθήκε κάθε αντίρρηση αλαζονική.
20: Συμπαθώ πάρα πολύ την κυρία Μπακογιάννη, την εκτιμώ πάρα πολύ. Δεν το ξέρω, δεν νομίζω ότι ισχύει. Εγώ δεν βλέπω κάποιον να έχει πιο.
4: Στην ίδια γραμμή με την Ντόρα Μπακογιάννη, ο Στέλιος Πέτσας, ο οποίος υποστήριξε πως τα κυβερνητικά στελέχη θα πρέπει να κάνουν αυτοκριτική, ώστε να μην υπάρχουν αλαζονικές συμπεριφορές.
21: Υπάρχει ζήτημα αλαζονίας σε πολλά στελέχη, υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Πιστεύω ότι υπάρχουν εγγενή τέτοια ζητήματα όταν κυβερνάει κάποιος πολύ καιρό και είναι στο χέρι του Πρωθυπουργού αυτά τα φαινόμενα να τα κόψουμε το μαχαίρι.
4: Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας υποστήριξε ακόμη πως την τελική ευθεία για τις εκλογές θα πρέπει να εκλείψουν οι διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα κυβερνητικά στελέχη.
1: Υπόθεση Μαζονάκη. Σε λίγες μέρες βγαίνουν οι τοξικολογικές. Φέρεται να έχουν χορηγήσει και μέθη σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ήταν καλά και τον βάλανε για πλασμαφαίρεση.
0: Και ένας άνθρωπος ο οποίος φαίνεται να μην ήθελε να προχωρήσει στην πλασμαφαίρεση, να είχε τις αντιρρήσεις του. Τα SMS είναι αποκαλυπτικά. Δείτε το ρεπορτάζ.
22: Αποκαλυπτικά είναι τα μηνύματα που φέρεται να αντάλλαξαν ο υπνοθεραπευτής με τη γιατρό την ώρα που ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν χωρίς τις αισθήσεις του στο κρεβάτι του ιατρείου μετά την πλασμαφαίρεση.
23: Ο Γιώργος δεν είναι καλά. Παρουσίασε πτώση της αρτηριακής πίεσης και τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ.
24: Ποιος τον συνοδεύει?
23: Κανείς. Ήρθαν και τον πήραν.
24: Να πάει τουλάχιστον ένας μαζί του.
25: Ακόμα και αν ισχύει ή αν ισχύουν όλα αυτά τα οποία φέρονται να έχουν λάβει χώρα. Σε καμία των περιπτώσεων δεν αλλάζουν το νομικό χαρακτηρισμό, την ιδιότητα του ανθρώπου αυτού, δηλαδή του υπνοθεραπευτή, από μάρτυρα σε κάτι άλλο και προκειμένου σε κατηγορούμενο.
22: Μία ημέρα νωρίτερα η 56χρονη φέρεται να είχε επικοινωνήσει με τον υπνοθεραπευτή ενημερώνοντάς τον ότι ο Γιώργος Μαζονάκης δεν ήθελε να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση.
23: Δεν θέλει να την κάνει.
24: Άσε, θα τον συγκυρίσω εγώ.
26: Από τη στιγμή που εμείς δεν έχουμε ολοκληρώσει την δική μας έρευνα, δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να αποκλείσουμε ότι υπάρχει και εμπλοκή άλλου προσώπου με οποιονδήποτε τρόπο.
22: Ο υπνοθεραπευτής, αφού έμαθε για τον θάνατο του τραγουδιστή, φέρεται να έστειλε ακόμα ένα μήνυμα στη γιατρό, γράφοντάς της:
24: «Σε πήρα στο λαιμό μου».
22: Στο κάδρο της έρευνας έχουν μπει και οι λέξεις μέθη και προποφόλη, τις οποίες φέρεται να άκουσε η 28χρονη γραμματέας των προφυλακτών.

0: με θετικές πράξεις ή με παραλήψεις τέτοιες ώστε να συνδέονται με το αποτέλεσμα, είναι πιθανό να διωχθούν και αυτά.
1: Μέχρι την Παρασκευή έχουν περιθώριο οι συνήγοροι των δύο προφυλακισμένων γιατρών να προσφύγουν κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 58χρονος εξετάζει το ενδεχόμενο να ζητήσει αποφυλάκηση και κατοίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση.
2: Μάλιστα. Σε λίγο αναλυτικά όλα θα τα συζητήσουμε.
3: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, Νικόλα, την ανάγνωση των εφημερίδων μας. Πες την καλημέρα στο τηλεοπτικό, στο κοινό. Καλημέρα σε όλους. Πολύ ωραία. Στα νέα έχουμε ως πρώτο θέμα από αφανή χρέη και γραφειοκρατία διπλή προστασία στους κληρονόμους. Δημιουργείται κεντρική ψηφιακή πλατφόρμα κληρονομιάς και αγορές. Εκτοξεύονται οι αποδόσεις των ομολόγων, όμως η Ελλάδα δανείζεται καλύτερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Εφημερίδα Καθημερινή. Αγωγός λιμάτων και αποβλήτων ο Κηφισός. Θα το δούμε κι εμείς σε πολύ λίγο αυτό. Έως και 20 ενδιαφερόμενοι για μία αγγελία ενοικίασης για ένα σπίτι στην Αθήνα. Είναι στοιχεία από την ηλεκτρονική πλατφόρμα που μπαίνουμε όλοι μέσα και ψάχνουμε σπίτια.
3: Το οικονομικό της Καθημερινής μας μιλάει για ελάφρυνση έως 3.300 ευρώ για ελεύθερους επαγγελματίες το 27 λόγω της νέας κλίμακας αλλαγών στην τεκμαρτή φορολόγηση. Κάτι είναι και αυτό.
2: Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Ποιοι θα λάβουν έξτρα επιστροφή ενοικίου, επικίνδυνες και fake θεραπείες σε ιατρία και δομές υγείας, τα ευρήματα υγείας, τα ευρήματα των ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας θα τα δούμε και εμείς σε πάρα πολύ λίγο. Και κοίτα εδώ, αυτά είναι θέματα αναταραχή στο Buckingham από το νέο βιβλίο για την Νταϊάννα.
3: Η εφημερίδα των συντακτών μας λέει: Εκένωση λόγω Μετροπόντικα, εντείνεται η αγωνία στην Κυψέλη μετά το Δημοτικό Συμβούλιο, μας λένε. Μάλιστα. Για την ιστορία αυτή που έχουμε ασχοληθεί πάρα πολλές φορές με τους ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν τι θα κάνουν. Μην αφηγούν.
2: Εφημερίδα Απογευματινή, κληρονομιές χωρίς παγίδες και κρυφά χρέη. Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν απειλούμε και δεν δεχόμαστε απειλές, ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Έψαχνα στο ChatGPT πώς να επαναφέρουν τον Μαζό από τη Μέθη.
3: Και πάμε στην εφημερίδα Το Μανιφέστο. Οικολογικό έγκλημα στον Κηφισό. Έριχναν βιομηχανικά απόβλητα μέσα σε αγωγό βρύων υδάτων. Τι ισχυρίζεται η κοντοβιομηχανία Παπαδοπούλου, ο υπόγειος αγωγός που κατέληγε στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα, από την εφημερίδα του Μανιφέστο.
2: Εφημερίδα Εστία. Αγοράζουν σπίτια σε νησιά του Αιγαίου και υψώνουν την τουρκική σημαία.
3: Τι λες τώρα. Μάλιστα. Η εφημερίδα Δημοκρατία. Τους πονάει ακόμα ο γέρος του Μοριά, 205 χρόνια από τη θρηλυκή άλωση της Τριπολιτσάς. Από τη Δημοκρατία.
2: Εφημερίδα Ριζοσπάστης. Μαζικό νεανικό ανατριπτικό μήνυμα συμπόρευσης με το ΚΚΕ.
3: Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Εμείς ή κανείς, το δίλημα που θέτει ο Αλέξης Τσίπρας στις δεύτερες εκλογές μπορεί να προκύψει προοδευτική κυβέρνηση. Στις δεύτερες εκλογές, όχι στις πρώτες.
2: One Voice, το μεγάλο λάθος του Γιώργου Περιστέρη.
3: Πάμε στην εφημερίδα Political. Τι κρύβει η σιωπή στις Ηνωμένες Πολιτείες Μητσοτάκης Ερντογάν, γιατί δεν. Μπορείς να το διαβάσεις εκεί. Δεν προσυπογράφηκε η συνάντησή τους. Δεν
2: προγραμματίστηκε η συνάντησή τους.
3: Μάλιστα.
2: Εφημερίδα Εσπρέσο, Σόδομα και Γόμορα, η αναισθησιολόγος Αφέντρα, τα αχ-βαχ στο γραφείο του γιατρού στο Κολωνάκι.
3: Πάμε στην εφημερίδα Κόκκινο Πρωταθλητή. Θα σπάει και τα πουλμαν δώρο για τον Γκονζάλες ο Μάριους, δίδυμο φωτιά, γιατί ο Μαρινάκης επιμένει ισπανικά. Βάμος, μας λέει η εφημερίδα Κόκκινος Πρωταθλητής.
2: Εφημερίδα Φως των Σπορ. Πειρά από τον άξονα, το μεγάλο στοίχημα του Αλγκουαθίλ.
3: Αυτό που διαβάζαμε πριν. Για νέες κορυφές, μας λέει η Sport A Day, έτσι και για τον Παναθηναϊκό αλλά και για τον Ολυμπιακό, επιτυχία να έχουν στο τζάμπολ της Euroliga.
2: Εφημερίδα Live Sport. Βλέπουν μόνο κούπα, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός.
3: Και πάμε στην αθλητική ώρα. Ανατριχιάζω όταν φτάνουμε στη Νέα Φιλαδέλφια, δηλώνει ο Μάρκο Νίκολιτς σε φόρουμ στη Σερβία.
2: Λοιπόν, μείνετε εδώ, Νικόλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περνάμε στο πρώτο μας απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Εδώ, ντυθείτε. Κάνει κρύο έξω. Είναι το πιο κρύο πρωινό. Έρχεται και ο Δημήτρης Παπαϊωάννου. Συγγνώμη, με 11 βαθμούς δεν κάνει κρύο.
3: Εντάξει.
2: Εδώ στα βόρεια.
3: Να βάλουμε τις αντιληψιτικές προπαγκάζ. Τι να κάνουμε
2: τώρα. Είπαμε
3: κι
2: εσύ. Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου, μετεωρολόγος μας, είναι ήδη εδώ για να δούμε τα του καιρού. Γιατί έρχεται και Σαββατοκύριακο, μην το ξεχνάμε. όλα τα θέματα της επικαιρότητας.
3: Σε λίγο.
2: Βρένει ζώνη.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
2: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Quattro ruote. Οι κινητήρες diesel ζουν και εξελίσσονται. Γιατί επενδύουν οι μεγάλες εταιρείες. Κίνα εναντίον Ευρώπης. Super hybrid ή plug-in hybrid. Θέμα τσέπης. Δοκιμάζουμε, τεστάρουμε, παρουσιάζουμε 21 νέα μοντέλα. Για την πόλη, την οικογένεια, για ταξίδι και ένα κινέζικο που θα ζήλευε και ο James Bond. Το θαύμα του Μαρόκο και της Βραζιλίας. Μαζί η διαβήτης. Φθινόπωρο. Ήγκυκεν η ώρα για check-up. Αντιγρυπικό εμβόλιο. Όσα πρέπει να ξέρετε. 8 καθημερινές συνήθειες που σκοτώνουν, νέο θαυματουργό φάρμακο για τα μάτια και η θρηλυκή επιστροφή του Jim Adams και της παρέας του. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
3: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
4: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
5: I'm Abby Brooks, and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut. And action. I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
6: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
7: Couldn't you just open yourself up a little bit?
6: Oh, you look beautiful. And my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
7: I like her.
6: Me too.
5: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
8: Αγάπη στο δρόμο. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Άξιον 24.
0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
9: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
10: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.
8: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: πρωινό σε εσάς που τώρα ήρθατε στην παρέα μας. Φτιάξτε το καφεδάκι σας.
1: Ζεστό καθίστε... πάει σήμερα.
0: Ζεστό καφεδάκι, οπωσδήποτε, γιατί
1: ζεστό
0: έχει ψυχρούρα.
1: Τσαγάκι.
0: Τσαγάκι, καφεδάκι, με ό,τι ξυπνάει ο καθένας.
1: Ναι.
0: Καθίστε εδώ να απολαύσετε κι εσείς την εκπομπή, να κάνουμε εδώ παρέα αυτό το κρύο πρωινό του Σεπτεμβρίου.
1: Κρύο πρωινό του Σεπτεμβρίου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε στη Χριστίνα Αγγίκα. Έχουμε κάποια μαρτυρία αυτήν την ώρα. Πάμε να ακούσουμε τι λέει.
2: Κάποια στιγμή αυτός απειλούσε ότι θα τη σκοτώσει και αυτό ερχόντουσε συνέχεια τη αστυνομία. Άλλη μια φορά έχω δει εγώ που είχαν κάνει από πίσω, είχαν μπει και τους μαζέψανε πάλι με περιπολικό και φύγανε. Καθόταν μέσα κάποιο χρονικό διάστημα, ξανά βγαίνε, όλα καλά μετά, με λιγάλα, μετά πάλι τσακωμή. Αλλά δεν έχω ακούσει εγώ τίποτα, ούτε απειλές, ούτε τίποτα, γιατί ακούγονταν πίσω από τον φωταγωγό. Χθες που βλέπω τις μηχανές, λέω άλλο ένα περιστατικό πάλι. Μετά άρχισε και χόντρενε το πράγμα, δηλαδή του λέγανε να ανοίξει, δεν άνοιγε, περιμένει στην αγγελική αρχή. Και όταν σε κάποια φάση ακούω κάποιο παλικάρι με πολιτικά, αστυνομικός προφανώς, που είπε ότι αυτός κρατάει όπλο, είναι οπλοφορή. Γιατί είχε έρθει μια φίλη της και λέγε εμένα με ενδιαφέρει να ξέρω αν είναι καλά η κοπέλα, τίποτα άλλο. Αυτός δεν άνοιγε, ας πούμε, αυτά δεν ξέρω τι απάνταγε.
3: Δεν μου λέτε με τη γειτονιά πώς θα πήγαινε, ήταν αριστικός με τους γειτόνους.
2: Εγώ τον ξέρω από παιδί το παιδί αυτό. Ήταν normal. Κάποια στιγμή, τώρα δεν ξέρω με ναρκωτικά, αν είχε μπλέξει δεν ξέρω τι, τρελάθηκε και τον πήρε κάτω βόλτα. Εμένε μόνος του εδώ. Εγώ τον χαιρέταγα, αλλά δεν νόμιζα ότι με θυμότανε. Του έλεγα γεια σου. Και ήταν πολύ ευγενέστατος. Τουλάχιστον ό,τι έχω πάρει χαμπάρι εγώ, δεν είχε βγει ούτε να απειλήσει κανέναν, ούτε να φωνάξει.
4: Άρα δεν είχε γίνει ξανά τέτοιο περιστατικό. Τόσο έντονο.
2: Έντονο στη γειτονιά, ερχόταν το περιπολικό, αλλά όχι να φασαρίες ότι θα σου σκοτώσω, ξέρω εγώ, το γείτονα, οποιονδήποτε άλλο. Δηλαδή τσακωνόντουσαν μόνο με αυτήν την κοπέλα αυτή. Εγώ δεν τα ήξερα δηλαδή. Μου τα μαθαίναμε, ας πούμε, από το φούρνο π.χ. ότι τσακωνόντουσαν. Και απειλούσαν να τη σκοτώσει, αλλά αυτή τον αγαπούσε. Το, εντάξει, τώρα ήταν και αυτή η κοπέλα με προβλήματα. Προφανώς την είχε γνωρίσει από το ψυχιατρικό. Τα βρίσκανε, τα ίδια αυτά.
1: Ακούμε την γειτόνισσα απλά, που αυτό, περιγράφει το τι ακριβώς γινόταν με αυτό το ζευγάρι. Που χθες, λέμε και πάλι, ο άντρας φέρεται ότι κρατούσε σε ομοιρία την γυναίκα. Όπως καταλαβαίνουμε, υπάρχει ψυχιατρικό υπόβαθρο. Στο ψυχιατρίο βρίσκονται. Βεβαίως. Και θα δουν από εδώ και πέρα οι ειδικοί τα περαιτέρω. Έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Μας περιγράφει το τι ακριβώς έχει γίνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Χριστίνα.
0: Τον ήξερε πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Να δούμε, σας παρακαλούμε, πριν περάσουμε σε όλα τα υπόλοιπα και σας δώσουμε και μία γεύση για το τι θα συζητήσουμε σήμερα στην εκπομπή. Ένα ωραίο βίντεο. Λοιπόν, ακούστε όμως τώρα, θα σας πω κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει. Έχουν επιστρέψει αυτά τα ακουστικά με το καλώδιο. Βεβαίως.
1: Για όσους δεν καταλαβαίνουν εδώ, του κόβει το καλώδιο για να του κάνει δώρο τα σύγχρονα, τα pods, τα ωραία, να του συνδέσει πάνω στο το τηλέφωνο τρίτης γενιάς.
0: Στο iPhone, καλέ.
1: Ναι, πάνω στο iPhone, ναι.
0: Εμείς θα του κάνουμε
1: διαφήμιση. Έλα όμως που έρμος έχει την παλιά την παχατελίτσα και το μόνο που είναι να συνδεθεί εκεί είναι τα ακουστικά και δεν πρόκειται να... Δηλαδή, ζημιά του κάνει του ανθρώπου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, λοιπόν, για αυτό το βιντεάκι, να ξεκινήσουμε ωραία. Εγώ θέλω να δω λίγο πάλι την συνάντηση Τραμπ Σι Τζιπίνγκ. Μπορούμε.
0: Έφτασε βεβαίως ο Κινέζος πρόεδρος, ναι, πριν από λίγες ώρες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τον υποδέχθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος, συνοδευόμενος από την Μελάνια Τραμπ. Με όλες τις τιμές, στρώθηκαν κόκκινα χαλιά, βομβαρδιστικά για να υποδεχθούν τον Σι Τζιπίνγκ. Φυσικά, όπως αντιλαμβάνεστε τώρα, στο τραπέζι. Εδώ πέρα είναι η υποδοχή.
1: Να πούμε ότι
0: ο Κινέζος πρόεδρος
1: υπήρχε μια, θα λέγαμε, ψυχρασία στις σχέσεις των. Τα τελευταία 10 χρόνια δεν είχε έρθει στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Κινέζος πρόεδρος και βλέπουμε εδώ ότι ανταποδίδει ο πρόεδρος Τραμπ τη φιλοξενία που είχε με κάθε τιμή, που είχε γίνει όταν επισκέφθηκε ο ίδιος την Κίνα. Και οι δύο χώρες λένε να παραμερίσουν τις διαφορές εμπορικές και να συζητήσουν επί νέας βάσης για να λυθούν σοβαρά εμπορικά ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει μεταξύ τους με έναν ανταγωνισμό αθέμητο, θα έλεγε ο πρόεδρος Τράμπ.
0: Γι' αυτό και υπάρχει τώρα μια ανακοχή.
1: Μπράβο, όπως το λες, ανακοχή.
0: Για να καθίσουν κάτω στο τραπέζι, να τα ξανασυζητήσουν όλα, να περάσουμε πλέον σε νέα βάση.
1: Θέλω να σας πω ότι είναι το πρώτο θέμα της επικαιρότητας σχεδόν σε όλα τα μεγάλα ειδησιογραφικά δίκτυα. Κύριε Παπαγιάννου.
0: Έλα, Δημήτρη. Για να δούμε τα του καιρού σήμερα. Το είπες.
5: Καλημέρα.
0: Πέφτεις πάντα μέσα. Να τον ακούτε τον Δημήτρη. Ό,τι λέει ισχύει.
5: Είναι ένα κρύο, πολύ κρύο πρωινό. Το πιο κρύο ουσιαστικά από το Μάιο είχαμε να δούμε τόσο κρύο πρωινό, από τις αρχές Μαΐου. Με χαμηλές θερμοκρασίες μονοψήφιες σε αρκετές περιοχές χώρας. Θα δούμε χαρακτηριστικά και στην κάρτα που έχουμε ετοιμάσει που σημειώνονται οι χαμηλότερες θερμοκρασίες αυτή την ώρα.
1: 5.
5: Φλόρινα 5 βαθμούς, Πτολεμαΐδα 5, Τρίπολη 7, στον Ευρωκόπη 1 με 2 βαθμούς αυτή
1: δράμα,
5: την ώρα.
1: Πω,
5: ναι, ναι. Χαρακτηριστικά.
0: Έχει 11 με 12 εδώ πέρα το πρωί.
5: Ναι,
0: δεν θα έχει 5 τη Φλόρινα.
5: Στα Σπάτα έχει 9 βαθμούς, στο Τατόι 9, στον Αυλώνα λίγο πιο βόρεια, δηλαδή στην Αττική όμως, 7 βαθμούς, 7 με 8 βαθμούς.
0: Θα συνεχιστεί αυτό το σκηνικό του καιρού.
5: Οι χαμηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, αρκετές ημέρες ουσιαστικά. Δεν φαίνεται να ανεβαίνει ο υδράγειος ούτε την επόμενη εβδομάδα ιδιαίτερα. Δηλαδή θα παραμείνει περίπου στα ίδια επίπεδα. Απλά σήμερα είναι λίγο το πιο κρύο πρωινό. Με μια, δηλαδή τα πρωινά θα είναι 1 με 2 βαθμούς λίγο πιο ζεστά, ας πούμε, τις επόμενες ημέρες. Αλλά γενικότερα η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα όλες τις ημέρες μέχρι και τέλη Σεπτεμβρίου. Θα παραμείνει έτσι ουσιαστικά ο καιρός με τις θερμοκρασίες. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί από βροχές ο καιρός, γιατί έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, σήμερα θα είναι μια καλή μέρα, αλλά από την Παρασκευή θα ξαναρχίσουν οι βροχές από τα βορειοδυτικά και στο Σαββατοκύριακο θα έχουμε βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας. Λοιπόν, σήμερα περιμένουμε πολύ καλό καιρό, βελτιωμένο με ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα. Μόνο στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και στην Νότια Πελοπόννησο θα σημειωθούν λίγες τοπικές ζωχές, άνευ ιδιαίτερης σημασίας. Σε όλη την υπόλοιπη χώρα θα είναι πάρα πολύ καλός ο καιρός. Οι άνεμοι βοριάδες, οι οποίοι δεν προβληματίζουν ιδιαίτερα, στα 2 με 5 στο Αιγαίο, τοπικά μόνο στο Ανατολικό, Νοτιοανατολικό θα φτάνουν τα 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο και εκεί δεν προβληματίζουν, στα 3 με 5 μποφόρ. Και η θερμοκρασία σε αρκετά χαμηλά επίπεδα τώρα το πρωί, το μεσημέρι θα φτάσει 21 με 24. Τοπικά στη Δυτική Ελλάδα, κυρίως και στα Δωδεκάνησα και την Νότια Κρήτη, 25 με 26 βαθμούς, χαμηλές θερμοκρασίες, τουλάχιστον 4 με 5 βαθμούς πιο κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Εδώ στην Αττική, με ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις το μεσημέρι, 13 βαθμούς τώρα το πρωί, ειδικά στα βόρεια προάστια, 24 βαθμούς το μεσημέρι και εδώ χαμηλές θερμοκρασίες. Κανονικά πρέπει να έχουμε κάπου στους 28 το μεσημέρι και κάπου στους 17 με 18 το πρωί. 2 με 4 μποφόρ, μεταβλητή άνεμη. Στον Σαρονικό και στον Εβοϊκό. Στη Θεσσαλονίκη, καλός ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις, 24 βαθμούς μέχρι θερμοκρασία, 13 βαθμούς τώρα το πρωί και στη Θεσσαλονίκη αρκετή ψύχρα έως και κρύο, 3 με 5 μποφόρ μεταβλητή άνεμη στο Θερμαϊκό. Να δούμε μερικές περιοχές στη χώρα και στην Αττική, Αλεξανδρούπολη, 22 βαθμούς μέχρι θερμοκρασία, με λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. 22 βαθμούς στο Λίμνο είναι από τις λίγες περιοχές που είναι πολύ πιθανό να βρέξει τώρα το πρωί. 25 βαθμούς στην Κέρκυρα, 7 βαθμούς στην Τρίπολη τώρα το πρωί, 21 το μεσημέρι. Και στο Ηράκλειο της Κρήτης, 23 βαθμούς στο μεσημέρι, με λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Και εδώ στην Αττική, 24 βαθμούς στα Μέγαρα, 24 στον Πειραιά, 16 βαθμούς έχει τώρα το πρωί σαν νότια προάστια, 12 βαθμούς τώρα το πρωί στην Κηφισία, 21 το μεσημέρι και 24 βαθμούς στο Λαύριο, η μέγιστη θερμοκρασία. Λοιπόν, αύριο θα έχουμε γενικά καλό καιρό στις περισσότερες περιοχές, όμως από τα βορειοδυτικά να αρχίσει να χαλάει ο καιρός ξανά. Δηλαδή σε Ήπειρο, Βόρειο Ιόνιο και συνέχεια μέχρι το βράδυ και στην υπόλοιπη Δυτική Ελλάδα και στη Μακεδονία θα έχουμε βροχές σε καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές στο Ιόνιο. Το Σαββατοκύριακο θα έχουμε βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας και η θερμοκρασία, όπως είπαμε, θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα.
1: Θα μας δώσεις αναλυτικά αύριο λοιπόν για το πώς κινηθούμε στο Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα πάμε στον συνάδελφο τον Νίκο Μπουζέα. Νίκο, σήμερα πρεμιέρα για την εθνική, πρεμιέρα για τις ομάδες μπάσκετ. Πάω να ξεκινήσουμε με την εθνική ποδοσφαίρου.
6: Καλημέρα, καλημέρα. Πράγματι έτσι είναι, Νίκο και Αλεξάνδρα. 10 παρατέταρτο Σερβία, Ελλάδα για το Nations League, στην πρώτη κατηγορία, στο υψηλότερο επίπεδο δηλαδή της διοργάνωσης. Η εθνική μας ομάδα με στόχο φυσικά την επιστροφή σε μια μεγάλη διοργάνωση στο Euro του 2028. Πραγματοποιεί την προετοιμασία της η εθνική μας ομάδα και θέλει μέσα από αυτά τα παιχνίδια να δείξει ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στο υψηλότερο επίπεδο. Πέρα από τη Σερβία, θα αντιμετωπίσει και την Γερμανία αλλά και την Ολλανδία τις επόμενες ημέρες σε πάρα πολύ απαιτητικά παιχνίδια υψηλού επίπεδου. Όσον αφορά τώρα το μπάσκετ, πρεμιέρα για την EuroLeague σήμερα με Παναθηναϊκό Άκτορ και Ολυμπιακό να μπαίνουν στη μάχη. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται την Παρή. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπασκόνια στην Ισπανία στις 9 και 4 και 9 και μισή τα παιχνίδια. Οι πράσινοι θέλουν να επιστρέψουν στην κορυφή για το 8ο αστέρι τους με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς στον πάγκο. Ο Ολυμπιακός θέλει να διατηρήσει τα σκύπτρα του. Και τώρα, να πάμε και σε κάτι πιο παρααθλητικό. Έχουμε την εβδομάδα μόδας στο Μιλάνο. Εκεί
0: ναι.
6: Πρωταγωνίστρια Αρίνα Σαμπαλένκα. Για ακόμα μια φορά την βλέπουμε εδώ να περπατάει στην, να κάνει πασαρέλα. Έκανε και μαθήματα με την Ειρίνα Σάικ. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Τράβηξε φυσικά όλα τα βλέμματα πάνω της. Έχει κάνει και σχετική ανάρτηση με περισσότερες από 250.000 likes.
0: Λίγο σφιχτή. Δεν το πάει αέρινα.
6: Έχει το αθλητικό σου, περισσότερο αθλητικό στυλ. Και στην την ίδια ημέρα είχαμε και ένα άλλο σκηνικό με έναν τενίστα, τον Λορέντζο Μουζέτη, ο οποίος ο 24χρονος βλέπουμε εδώ να παίρνει από το χέρι την Τζένιφερ Λόπες που ήταν στο κοινό, να την οδηγεί πάνω στην σκηνή εντός εισαγωγικών, να κάνουν ένα πολύ μικρό έτσι, ρομαντικό χορευτικό. Στη συνέχεια η Τζένιφερ Λόπες περπάτησε και εκείνη, έκανε την πασαρέλα
0: της. Είναι μέσα στην γαλερία.
6: Ναι, είναι μέσα στην γαλερία. Κάτω από τον θόλο στην ουσία.
1: Και για να έχει ένα εισιτήριο 3-4.000 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, για να μπορέσει να το παρακολουθήσει.
6: Εντάξει, θα πάμε του χρόνου, δεν πειράζει.
1: Του χρόνου. Εντάξει,
0: να μαζέψουμε. Με κάποια εταιρεία. Γιατί
6: είναι
0: έχουν πάει πολλές influencers από την Ελλάδα με κάποια εταιρεία και πηγαίνουν και τον παρακολουθούν.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Καλή σας μέρα.
1: Να είσαι καλά. Πάμε να κάτσουμε.
0: Γιώργος Χαλιακμάνης εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλημέρα, Γιώργο.
7: Καλημέρα.
1: Ο κύριος Λουκάς Προυσανίδης, ποινικολόγος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Και η κυρία Ιωάννα Κωνσταντινίδου, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια. Κύριε Κωνσταντινίδη, να είστε καλά. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
0: Καλημέρα.
8: Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας.
1: Γιώργο Χαλιακμάνη, τα νεότερα λένε ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν με κάποιον τρόπο να μιλούν και οι Πέριξ που βρίσκονταν σε αυτό το σκηνικό. Και μάλιστα δίνουν πολύ μεγάλη βάση στην 53χρονη γραμματέα για το θάνατο Μαζονάκη.
7: Κοιτάξτε, έρχονται κάποιες πληροφορίες που σοκάρουν, έτσι. Γιατί από ό,τι φαίνεται, η μία από τις γραμματείς που ήταν εκεί μέσα λέει ότι σε κάποια, ή νοσηλεύτρια, δεν ξέρω ακριβώς τι ήταν, τι ακριβώς δουλειά, γιατί εκεί πρέπει να ελεγχθεί για το εξής. Αυτό το μηχάνημα το λειτουργούσαν μόνο νοσηλεύτριες. Εγώ οι πληροφορίες που έχω είναι ότι δεν το λειτουργούσαν μόνο νοσηλεύτριες, δηλαδή ότι είχαν εκπαιδευτεί και γραμματείς.
1: Και να κάνουν αυτή τη δουλειά οι γραμματείς, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση.
7: Να το χειρίζονται. Αλλά θα το δούμε αυτό αν θα βγει από την ανάκριση. Γιατί ποια γραμματέας θα πει ότι ναι, εγώ το κάνω γιατί μου το είπε.
1: Παράνομη πράξη είναι τώρα, μην γελιόμαστε.
7: Έτσι ακριβώς.
1: Επίσης ποινικό.
7: Ή θα πούνε οι δύο γιατροί ότι βάζαμε εμείς τους γραμματείς να κάνουν αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, η μία λοιπόν λέει ότι σε κάποια στιγμή, ενώ λειτουργούσε το μηχάνημα, είδε το Μαζονάκη και ο Μαζονάκης ήταν προφανώς σε ύπνωση, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα. Φαίνεται ότι υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ο Μαζονάκης είχε πάρει μέθη. Και οι επιστήμονες λένε, οι γιατροί λένε ότι η μέθη με τη συγκεκριμένη επέμβαση είναι θανατηφόρα. Είναι επικίνδυνο πολύ. Λοιπόν, οπότε αλλάζουν και τα πράγματα, αντιλαμβάνεστε. Λέει λοιπόν αυτή η γυναίκα ότι είδε το Μαζονάκη να τεινάζει το χέρι του.
0: Να.
7: Και είπε στη γιατρό ότι δεν τον βλέπω καλά. Και η γιατρός την επέπληξε και της είπε ότι δεν μου πεις εσύ, εγώ είμαι γιατρός. Αν τα καταθέσει αυτά, αντιλαμβάνεστε, είναι σημαντικά στοιχεία.
0: Βέβαια.
7: Μαζί με τα alert που έκανε το μηχάνημα, γιατί το μηχάνημα χτυπούσε, γιατί αυτά τα μηχανήματα είναι εξελιγμένα μηχανήματα.
0: 4-5 alert είχαμε,
7: έτσι.
0: Γιώργο,
7: χτυπούσε
0: έτσι.
7: Και έλεγε εδώ υπάρχει πρόβλημα. Και ξέρετε ότι αν έχει να κάνει με την κατάσταση, το alert, με την κατάσταση που βρισκόταν ο ασθενής και σημαίνει κίνδυνο και σήμαινε κίνδυνο, αντιλαμβάνεστε ότι κάποιος, ενώ άκουγε το alert, τον άφηνε, άρα δεν έκανε τίποτα να τον βοηθήσει για να μην επέλθει ο θάνατος.
1: Τι περιμένουμε να δούμε από τις τοξικολογικές και τις βιοχημικές, γιατί ορίζει τεχνικό σύμβουλο και σε αυτό το κομμάτι οικογένεια.
7: Καλά έκανε και ορίζει τεχνικό σύμβουλο.
1: Τι περιμένει να δει.
7: Γιατί θέλει να δει ακριβώς τι θα γίνει μετά με τις τοξικολογικές, οι οποίες θα βγουν μετά από ένα μήνα, δύο μήνες. Και αυτό το πράγμα
0: αργούνε πάρα πολύ, το γνωρίζουμε πολύ καλά.
1: Θα πάνε πολύ πιο γρήγορα, λέει ο κύριος Λέων εδώ. ότι πάλι, δεν θα τηρηθεί το πρωτόκολλο, γιατί είναι πολύ σημαντικό.
7: Είδαμε στη Ρουμανία, σε ένα τύχημα που ήταν Έλληνες δυστύχημα, ότι βγήκαν σε τρεις μέρες. Στη Ρουμανία. Ναι. Είναι δυνατόν τώρα εδώ στην Ελλάδα να περιμένουν άνθρωποι
1: γιατί
7: χρόνια.
1: Γιατί έκανε καλά η οικογένεια, τι θέλει να δει η οικογένεια.
7: Λοιπόν, γιατί από τις τοξικολογικές θα φανούν κάποιες ουσίες. Πρώτον, αυτό που είπαμε πριν. Αν υπήρξε μέθη, ποιες άλλες ουσίες μπήκαν στο σώμα του Γιώργου, γιατί υπάρχει και μια άλλη πληροφορία ότι η κυρία αυτή έκανε μέθη και μάλιστα μια νοσηλεύτρια πήρε τηλέφωνο μια αναισθησιολόγο η οποία δούλευε σε ένα νοσοκομείο και συνεργάζονταν με το συγκεκριμένο ιατρείο. Τώρα γιατί, γιατί θα μπορεί μια αναισθησιολόγος να συνεργάζεται με ένα ιατρείο, για συμβουλές μόνο? Δεν νομίζω.
1: Για συνεχίστε.
7: Λοιπόν, να δούμε λοιπόν αν... επικοινώνησε λοιπόν... Φαίνεται ότι επικοινώνησε μια νοσηλεύτρια με την αναισθησιολόγο και της είπε ότι της δώσαμε το αντίδοτο της μέθης, τι άλλο πρέπει να κάνουμε.
0: Έτσι.
7: Τι καταλαβαίνετε, ένας άνθρωπος που ήταν σε ανακοπή... Του βάζανε αντίδοτα, του δίνανε πριν, του έδωσαν μέθη.
0: Γιατί για να δώσεις μέθη, κατάσταση. Πρέπει να ξέρεις και να τον ξυπνήσεις τον άλλο.
7: Πρέπει να είσαι αναισθησιολόγος. Μπορεί να γίνει μια τέτοια πράξη χωρίς να υπαρίσταται αναισθησιολόγος. Εδώ φαίνεται ότι υπήρχε ένα μπάχαλο εκεί μέσα και να δούμε ποιοι το έλεγξαν, ποιοι το έλεγχαν, ποιοι έπρεπε να το ελέγξουν. Τουλάχιστον να αλλάξουν τα πράγματα τώρα.
1: Τον κρατήσαμε με το ζόρι.
0: Συγγνώμη, γιατί ο Γιώργος Μαζωνάκης φαίνεται από τα μηνύματα που βλέπουμε να μην ήθελε να πάει. Να ήταν διστακτικός.
7: Ακούστε τώρα.
0: Γιατί είχε γίνει και μία συνάντηση λίγες ημέρες πριν σε ένα εστιατόριο που ήταν και ο υπνοθεραπευτής. Ήταν και κάποιοι συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη εκεί. Και έλεγε ότι θα κανονίσει ο υπνοθεραπευτής να τον στείλει στη γιατρό στο Κολωνάκι. Έτσι. Θα τον πείσει.
7: Λοιπόν, ακούστε. Εγώ που είδα τον Γιώργο, δεν τον ήξερα πριν τον άνθρωπο αυτόν. Τον ήξερα, πήγα και τον έβλεπα στα κέντρα, στα μεγάλα κέντρα και έκανα και χορούς αστυνομίας εκεί. Γιατί μου άρεσαν τα τραγούδια του. Εγώ που τον είδα στο σπίτι του. Δεν νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος θα καθόταν ήρεμα σε ένα κρεβάτι να του κάνουν πλασμαφαίρεση 2 ώρες. Άρα, αυτό με το γεγονός ότι δεν ήθελε να κάνει την πλασμαφαίρεση, θέλει να πάει να την κάνει στην Αγγλία και δεν θέλω, σημαίνει φοβάμαι.
0: Ναι.
7: Όταν λέω ότι σκέπτομαι να πάω να την κάνω έξω και δεν την κάνω, φοβάμαι. Σε συνδυασμό αυτό μπορεί να δικαιολογεί τη μέθη, δηλαδή ότι το γεγονός του δώσανε μέθη.
0: Άρα να ήταν αντιδραστικός εκείνη την ώρα εννοείς και γι' αυτό.
7: Θα καθόταν ο Γιώργος ο Μαζωνάκης τώρα 2 ώρες να γίνεται αυτή η διαδικασία χωρίς να είναι ήρεμος.
1: Προσοχή, αλλάζει όλο ιατρικά τώρα όλο αυτό.
7: Εγώ δεν το νομίζω.
1: Δεν του είχε χορηγηθεί μέθη, δεν θα έλεγε λίγο πριν του συμβεί η ανακοπή ότι κοιτάξτε έχω ένδειξη, πονάω, έχω αυτή την αντίδραση.
7: Δεν μιλούσε.
1: Θα μιλούσε.
7: Φοβερό. Αυτό. Και αυτό. Δηλαδή και το... Αυτό που είναι. Και όχι μόνο αυτό, υπάρχουν και κάποιες φωτογραφίες. Οι φωτογραφίες δείχνουν τον Γιώργο να κοιμάται ή να είναι νεκρός. Ας αποφασίσουν οι δύο κύριοι και ο κύριος και η κυρία, αν κοιμόταν ή του δώσαν μέθη, ήταν νεκρός. Εκτός αν ήταν κουρασμένος ο Γιώργος, νομίζω την προηγούμενη μέρα δεν τραγουδούσε κάπου, ήταν να κλείσει.
0: Σωστά. Θα τραγουδούσε στις 20 Σεπτεμβρίου. Κύριε Προυσανιδή, μπορεί να δούμε πλέον κι άλλους να μπαίνουν στο κάδρο, μπορεί να δούμε κι άλλους να έρχονται αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη το επόμενο διάστημα?
9: Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά έχει κινήσει ανακριτική διαδικασία. Υπάρχει εσφαλμένη αντίληψη στον κόσμο ότι όταν επιβάλλεται ένα μέτρο περιοριστικό όπως η προσωρινή κράτηση, ότι ολοκληρώνεται η ανακριτική διαδικασία. Αυτό είναι λάθος. Τώρα στην πραγματικότητα έχει ξεκινήσει. Οπότε υπό το πλαίσιο αυτό, οποιοδήποτε στοιχείο εντοπίσει ο ανακριτής ότι πράγματι εγείρει ενδείξεις ενοχής, ναι, μπορεί ακόμα και ο ίδιος ανακριτής, χωρίς ποινική δίωξη από τον εισαγγελέα, να διευρύνει την ίδια ασκηθήσα ποινική δίωξη και σε άλλα πρόσωπα. Και σε αυτό το σημείο να πάρουν την ιδιότητα του κατηγορούμενου. Εδώ ουσιαστικά στη συγκεκριμένη υπόθεση έχουμε να δούμε το κατά πόσο και από τους γραμματείς του ιατρείου ακολουθήθηκε ο λεγόμενος ΚΙΔ, δηλαδή ο κώδικας ιατρικής δεοντολογίας. Εάν δεν ακολουθήθηκε, είναι πολύ πιθανό να έχουμε διευρυμένες ποινικές ευθύνες και σε έτερα πρόσωπα.
1: λέτε ότι θα έχουμε και άλλα πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν ως τι. Ας πούμε, για τον υπνοθεραπευτή ξέρουμε ότι τον έστειλε τον άνθρωπο σε αυτή την παράνομη πράξη με τη συνεργασία, έτσι.
9: Κοιτάξτε, η συμμετοχή είναι πολύ συγκεκριμένη στο ποινικό δίκαιο. Θα πρέπει να γνώριζαν ότι είναι παράνομη πράξη, να μην υπήρχε αποδοχή ουσιαστικά από τον άτυχο Γιώργο Μαζονάκη και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αποδειχθεί ότι είχε στηθεί ένα κύκλωμα, ένα παραϊατρικό κύκλωμα, του οποίου ήταν γνώστες και τα λοιπά πρόσωπα. Εάν αυτό αποδειχθεί, είναι δεδομένο ότι ο ανακριτής θα διευρύνει την ασκηθήσα ποινική δίωξη.
0: Έχουμε δρόμο μπροστά μας, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Κύριε Κωνσταντινίδου, εδώ πέρα βλέπουμε έναν άνθρωπο, ο οποίος έχει βγει ένα ραντεβού λίγες ημέρες πριν, προσπαθούν να τον πείσουν για να κάνει αυτή τη θεραπεία και φαίνεται, τουλάχιστον από τις πληροφορίες που μας έρχονται μέχρι στιγμής, ότι και αυτός ο άνθρωπος δεν ήθελε να πάει. Είχε τις ενστάσεις του,
1: το
0: ίσως και να φοβόταν.
1: Πίεση, Αλεξάνδρα. Του ασκούν ψυχολογική πίεση.
0: Ακριβώς.
8: Ναι, τον χειραγώγησαν τον άνθρωπο. Αυτό είναι το οφθαλμοφανές από τα συμπεράσματα που βγάζεται και συζητάμε δημοσίως. Δεδομένου πως ασκήθηκε πίεση και αυτό είναι ήδη παράφορα, αν μου επιτρέπετε, αντιδεοντολογικό. Υπάρχει δεοντολογία και ιδίως στα επαγγέλματα υγείας. Τώρα, ο αυτοεπικαλούμενος υπνοθεραπευτής, δεν γνωρίζω ακριβώς τι υπόβαθρο είχε ο κύριος αυτός, αλλά αυτό που μπορώ να σας πω με βεβαιότητα είναι πως στις υπηρεσίες υγείας, ακόμα και στα παραϊατρικά, οφείλει ένας άνθρωπος να είναι αρχικά φροντιστής και προστάτης του σώματος ενός άλλου ανθρώπου. Γι' αυτό μιλάμε για θεραπεία. Οπότε η ευθύνη είναι τεράστια. Επίσης απαγορεύεται ρητά και ηθικά, όχι μόνο δεοντολογικά στα πλαίσια ενός οργανισμού ή νομικά αν θέλετε, παρογορεύεται ρητά ένας θεραπευτής να προσκαλέσει άνθρωπο ευθέως και άμεσα ή να, πόσο μάλλον να τον πείσει ή να τον πιέσει να έρθει σε θεραπεία. Ποτέ κανείς θεραπευτής, καλά δεν το συζητώ για μας τους ψυχολόγους, απαγορεύεται ρητά να καλέσουμε κάποιον σε θεραπεία. Έλα να σε θεραπεύσω ή έλα να κάνουμε μια σειρά πραγμάτων για την οποία ενδεχομένως ούτε καν υπάρχει πρωτόκολλο ή δεν υπάρχουν, εν πάση περιπτώσει, ένα θεσμικό πλαίσιο ή έλεγχος.
1: Φέρεται ότι είχε συνάψει ένα διεπιστημονικό, λέει, συμβόλαιο με τη γιατρό. Ήθιστε αυτό να το κάνετε εσείς οι ψυχαναλυτές και οι ψυχολόγοι. Με τους γιατρούς, εκτός από τους ψυχιάτρους, με τους ψυχιάτρους συνεργάζεστε.
8: Όχι. Σας λέω κάθετα όχι.
1: Μα γι' αυτό δεν το λέω και ήταν ψυχολόγος. Ότι...
7: Δεν νομίζω.
8: Όχι, δεν ήταν ψυχολόγος, κύριε Καγιακμάνη.
9: Ένα ιδιωτικό συμφωνητικό στην πραγματικότητα.
1: Ως τι όμως, λέει διεπιστημονικό, λέει.
9: Το διεπιστημονικό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ερευνηθεί. Εγώ αυτό το οποίο βλέπω ότι είναι ένα ιδιωτικό συμβολητικό μεταξύ δύο ιδιωτών.
0: Ναι, οι ψυχολόγοι. Γι' αυτό δεν έχετε συνεργάζονται
1: με τους ψυχιάτρους. Ίσως... Δεν είναι, κύριε Κωνσταντινίδη, αν κάνω λάθος, ίσως... διορθώστε με. Αλλά με άλλες ειδικότητες δεν το έχω ξανακούσει.
7: Ποιες ειδικότητες
8: όμως. Κοιτάξτε, αναφορικά με τον υπνοθεραπευτή, δεν υπάρχει πλαίσιο νομικό που να καλύπτει να υπάρχει μέσα στην ομπρέλα του αυτό το επάγγελμα. Που να διευκρινίζεται κάπου, που να υπάρχει μια σειρά πραγμάτων, λίστα στα οποία μπορεί να κάνει και άλλα που να μην μπορεί να κάνει. Αυτά πρέπει να είναι διακριτά και ξεκάθαρα. Και πρώτα που πρέπει να είναι διακριτά και ξεκάθαρα, στον επαγγελματία υγείας, αλλά και στον κόσμο.
0: Ναι.
8: Να είναι ξεκάθαρο και διαφανές τι κάνει ο καθένας. Η διοντολογία εδώ έχει ιδιαίτερη αξία, γιατί βλέπετε ότι πεθαίνει κόσμος.
0: Βέβαια. Κύριε Καλιακμάνη, πριν έρθουμε ξανά σε εσάς, γιατί θέλετε να προσθέσετε κάτι, είπε κάτι η κυρία Κωνσταντινίδου και στην ψυχολογία του κόσμου. Και ξέρετε τι, θα μιλήσω και για εμάς τις γυναίκες, κυρία Κωνσταντινίδου, περισσότερο. Θέλουμε και ψάχνουμε και κάτι να κάνουμε παραπάνω για να διατηρήσουμε την νεότητά μας, για να νιώθουμε λίγο πιο ωραίες, για να ανεβάσουμε λίγο την αυτοπεποίθησή μας και πέφτουμε πολλές φορές σε κομπογιανίτες.
8: Ισχύει. Υπάρχει φαινόμενο όπου όταν ο άνθρωπος βιάζεται, το βλέπουμε και εμείς σε εξιδίων κρίνουμε τα λότρια άλλωστε, πολύ σωστά το αναφέρατε προς τιμή σας. Είμαστε μια ομάδα ανθρώπων.
0: Μην
8: αυτό είναι και μόδα πλέον.
0: Έτσι.
8: Όχι. Και είναι και μιμητικό. Και δεν είμαστε μόνο οι γυναίκες, είναι και άνδρες.
0: Και οι άντρες.
8: Για λόγους υγείας, καλοπισμού, αποτοξίνωση κτλ. Όλοι το ξέρουμε τώρα, μην κρυβόμαστε πως αυτές οι νιου έιτς θεραπείες είναι της μοδός. Ωστόσο, δεν γνωρίζουμε τους κινδύνους. Καλό είναι να τους μάθουμε πριν πεθάνει άνθρωπος. Πριν η προειδοποίηση και ο κόδωνας του κινδύνου είναι ο ίδιος ο θάνατος. Υποτίθεται ότι ζούμε στο 2026. Η πληροφορία, μη τι άλλο, είναι μπόλικη. Η διάκριση μας λείπει και η παιδεία πάνω σε αυτά τα ζητήματα, ξέρετε. Και πολύ σπουδαίο είναι να έχουμε στο νου μας ότι ο άνθρωπος δεν φοβάται να ρισκάρει ή φοβάται αλλά ρισκάρει σε ό,τι αφορά τις γρήγορες λύσεις. Δεν έχουμε την υπομονή.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Τώρα, Γιώργο Καλιαγμάνη, είχες πει ότι η συμπεριφορά των δύο στην φυλακή είναι διαφορετική. Αλλιώς ο σύζυγος, αλλιώς η γιατρός σύζυγος. Ναι, τι μαθαίνεις, για πες μας παρακαλώ πάρα πολύ.
7: Κοιτάξτε, στη φυλακή ο γιατρός που είναι στις αντρικές φυλακές είναι στο κοιλί Z3 με άλλους 5 κρατούμενους. Εντάξει, μιλάει με τους συγκρατούμενους του. Άλλωστε δεν είναι αυτοί που είναι μαζί του, δεν είναι βαριοί ποινικοί που ασχολούνται με τη νύχτα ή οτιδήποτε άλλο. Είναι, ας πούμε, οι δύο αστυνομικοί που είχαν πυροβολήσει. Τραγικό πράγμα τώρα με το παιδί εκεί που χάθηκε.
1: Στο
7: Άργος. Είναι ένας που κρατείται για οικονομικά εγκλήματα. Είναι τέτοιες περιπτώσεις. Η γυναίκα, η γιατρός, είναι στο κελί K3 μαζί με δύο άλλες κρατούμενες.
0: Συνεχίζει να ζητάει κρέμες, πιστολάκια και όλα αυτά.
7: Όχι. Ζήτησε πιστολάκι το οποίο το χρησιμοποιεί για να φτιάχνει τα μαλλιά της. Εντάξει, θεμητό αυτό και το κρατάνε στο αρχιφυλακείο γιατί μπορεί να προκαλέσει ζημιά, καταλαβαίνετε, στον εαυτό της. Γιατί το πιστολάκι είναι ένα ηλεκτρικό, μια ηλεκτρική συσκευή. Ζήτησε να φτιαχτούν κάποια πράγματα γιατί το κελί εκεί το είχε κάνει χάλια η Μπουρτζούκου. Η Μπουρτζούκου, η οποία ήταν ιδιαίτερα επιθετική και μέσα στη φυλακή και απειλούσε συγκρατούμενες και γι' αυτό την πήραν από το κελί. Δεν την πήραν δηλαδή από το κελί για να πάει η γιατρός. Αν δεν είχε πειθαρχικά και αν δεν είχε προαποφασιστεί να φύγει από τις φυλακές, θα ήταν και η Μπουρτζούκου εκεί.
0: Να.
7: Γιατί το διπλανό κελί, ας πούμε, έχει 4 άτομα. Δεν προαυλίζεται η γιατρός γιατί ο προαύλιος χώρος που είναι ξεχωριστός για αυτές τις 3 γυναίκες. Να πούμε ότι οι άλλες 2 γυναίκες είναι μία 70χρονη, η οποία αυτή κατηγορείται για περιπτώσεις σεξουαλικών εγκλημάτων σε βάρος των παιδιών της μάλιστα. Αυτή κοιμάται 22 ώρες το 24ωρο.
1: Ναι.
7: Ενώ η άλλη, η 40χρονη, είναι άλλη μία 40χρονη, κατηγορείται για υποθέσεις ναρκωτικών και θα μου πείτε γιατί βρίσκεται εκεί για προστατευτική αφού κατηγορείται ναι. Γιατί έδωσε κάποιους.
0: Μίλησε, άνοιξε το σώμα της. Ναι, ναι, ναι.
7: Και την έχουν εκεί. Μα αυτή μιλάει.
0: Ναι.
7: Δεν βγαίνει λοιπόν στον προαύλιο χώρο η γιατρός, γιατί υπάρχει οπτική επαφή του προαύλιου χώρου από κάποια κελιά. Και όταν τη βλέπουν συγκρατούμενες, τις φωνάζουν δολοφόνησα, σκότωσε το Μαζονάκι και
0: γιατί
7: παίζει και υπάρχει ακόμα.
0: Πολύ, με στις φυλακές. Τον αγαπούσανε τον Γιώργο.
7: Τον αγαπούσανε βέβαια αφού είχε πάει στις φυλακές ο Γιώργος και είχε τραγουδήσει. Και υπάρχει και ένα ηχείο που παίζει όλη τη μέρα Μαζονάκι στις φυλακές. Έχουν βάλει ένα ηχείο οι κρατούμενες εκεί στο προάβλιο και παίζει όλη μέρα με τα τραγούδια του Μαζονάκι. Οπότε αυτή δεν βγαίνει για ευνόητους λόγους. Σου λέει, αν βγω θα με λιδωρήσουν πάλι, θα με βρίσουν, κάθεται μέσα στις φυλακές. Αυτά που ζήτησε να φτιαχτούν. Ήτανε, από ό,τι λένε οι φύλακες, έπρεπε να φτιαχτούν. Να. Γιατί όπως σας είπα, ο Μπουρτζούκου τα είχε κάνει μαντάρα.
1: Κύριο Πουσανέδη, κάτι. Μαθαίνουμε ότι θα καταθέσει ο συνάδελφός σας που υπερασπίζεται τον γιατρό αίτηση αποφυλάκησης. Ο ίδιος θεωρεί ότι δεν έκανε τίποτα. Εγώ βλέπω ότι συγκάλυπτε την όλη ιστορία. Την κρίσιμη την ώρα δεν έδωσε τις σωστές ιατρικές υπηρεσίες. Για πείτε μας πώς.
10: Δεν είναι ακριβώς αίτηση αποφυλάκησης. Αυτό είναι προσφυγή κατά της ανακριτικής πράξης.
1: Ναι.
10: Η οποία πράγματι μπορεί να κατατεθεί εντός δεκαημέρου από την επιβολή του περιοριστικού όρου της προσωρινής κράτησης. Όμως οι προσφυγές συνήθως σε αυτό το στάδιο δεν ευδοκιμούν. Διότι θα κριθούν από το Δικαστικό Συμβούλιο και αντιλαμβάνεστε ότι το Δικαστικό Συμβούλιο θα πρέπει να δει στοιχεία τα οποία υποτίθεται ότι δεν έχει δει ο ανακριτής και ο εισαγγελέας. Οπότε ήθιστε σε αυτές τις περιπτώσεις να μην προσφεύγουμε κατευθείαν μετά την προσωρινή κράτηση, αλλά να κάνουμε έναν άλλο δικονομικό τρόπο που είναι μια άλλη αίτηση, η οποία είναι απρόθεσμη, αν προκύπτουν καινούργια στοιχεία, τα οποία θα μπορούν να συνεκτιμήσει ο ανακριτής και ο εισαγγελέας μεταγενέστερα. Σε αυτό το σημείο, αντιλαμβάνομαι ότι ο συνάδελφος το πράττει αυτό εξαιτίας προσωρινής κρατήσεως, γιατί είναι το δυσμενέστερο μέτρο του οικονομικού καταναγκασμού. Αλλά είναι, θεωρώ, πάρα πολύ δύσκολο στο να ευδοκιμήσει σε αυτή τη φάση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάντως, πάρα πολύ όλους.
7: Πάντως, να πούμε κάτι τελευταίο σε σχέση με αυτό που ρωτήσατε αρχικά, το συνήγορο, αν θα ασκηθούν διώξεις σε άλλους κλπ. Έχουμε ένα δεδομένο. Ποιο είναι αυτό το δεδομένο? Ότι η μία γραμματέας είχε πει στις αρχές ότι ο Μαζονάκης πήγε 4 ώρα. Και το είπε γιατί το είπανε να το πει.
0: Ναι.
7: Όταν απευθύνει στις αρχές, δεν χρειάζεται να σου πάρει ο ανακριτικός υπάλληλος έγγραφη κατάθεση για να πεις ψέματα. Ακόμα και προφορικά να πεις ψέματα, αυτό συνιστά το αδίκημα της ψευδορκίας. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί πολύ εύκολα ο εισαγγελέας, έτσι είναι, και
10: υπάρχουν βέβαια κάποιες δικονομικές, ας πούμε, με αυτή την κατάθεση δεν μπορεί να κρυθεί ως ύποπτη μετά, διότι ως ύποπτος έχει το δικαίωμα σιωπής και μια αυτοενοχοποίηση, αλλά πάμε σε μεταγενέστερο στάδιο.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Μπορεί να, πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, να σα ευχαριστήσουμε όλοι. Κύριε Κωνσταντινίδου, να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Κύριε Καλεκμένη. Να είστε καλά. Κύριε Κωνσταντινίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Λίγο την κίνηση να δούμε, σα παρακαλώ. Βρισκόμαστε στο ύψος μεταμόρφωση, έχει αρχίσει να πίζει. Και έχει αρχίσει να πίζει και πάρα πολύ άγρια. Βλέπεις τι γίνεται και με πολλά, θα το πω εδώ, φορτηγά δεξιά και μεσαία λωρίδα να προσπαθούν να φτάσουν στο μεγάλο αστικό μας κέντρο. Να δούμε και λίγο το χάρτη. Πού βρίσκονται οι υπόλοιπες σχολείες. Ο Κηφισός εκεί που τα βλέπουμε. Και στην άνοδο και στην κάθοδο στο ύψος εκεί στα ΚΤΕΛ και στη Νέα Φιλαδέλφεια. Τι βλέπεις άλλο?
0: Να σου πω, δεν βλέπω.
1: Δεν βλέπεις. Βλέπουμε την έξοδο από το Χαϊδάρι της Εθνικής Αθηνών Κορίνθου με πολύ σφιχτό μποτιλιάρισμα και της Χριστού πάρα πολύ δύσκολα στα τελευταία της 400 μέτρα. Αλλά το κέντρο, το δικό σου το κέντρο που το αγαπάς πάρα πολύ, είναι καλά ακόμα.
0: Για να το λες, δεν βλέπω. Για να το λες. Μέχρι εκεί δεν βλέπω, αλλά για να το λες εσύ, εμπιστεύομαι.
1: Ωραία, ωραία. Κάτσε να κάνουμε το εξής. Ναι. Για πάμε, για δείξτε μας λίγο. Ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Πάμε.
0: Τι να κάνουμε? Α, έτσι, να ζουμάρουμε. Πάμε να ζουμάρουμε στην πολιτική επικαιρότητα, εδώ με την ανάλυση του Γιάννη Σαραντάκου. Καλό πρωινό, Γιάννη.
11: Καλημέρα, ξανάρθει, πώς είστε?
0: Είμαστε καλά.
1: Δεν βλέπαμε εκεί. Είναι δύσκολο για μας τους μύωπες να δούμε τόσο μακριά.
0: Εντάξει, καλέ.
11: Εμείς είναι και η ηλικία μας, κάπως.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
11: Για εμάς τους δύο μιλάω.
0: Σωστά. Εγώ διαχωρίζω πάντοτε τη θέση μου.
11: Εκ των πραγμάτων.
0: Σε αυτή την προεκλογική περίοδο συμβαίνει το εξής ενδιαφέρον. Βλέπουμε να γίνεται μία μάχη για τη δεύτερη θέση.
11: Ναι. Για τη δημοσκοπική δεύτερη
0: σωστά.
11: θέση.
0: Ναι, ναι, σωστά. Ναι,
11: διότι αυτά τα στοιχεία
0: θέση.
11: Έχουμε. Και χθες είχαμε και κάτι που φαίνεται ότι αποτελεί την αφετηρία μιας νέας στρατηγικής για τον κύριο Τσίπρα. Η επίθεση στον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Ναι.
11: Η επίθεση προσωπικά στον κύριο Ανδρουλάκη. Κάτι το οποίο είχε αποφύγει ο κύριος Τσίπρας να κάνει στη Θεσσαλονίκη. Θυμίζω ότι μετράγαμε με τους συναδέλφους πόσες φορές είπε το όνομα Ανδρουλάκη. Δεν το έχει πει ούτε μία στην ομιλία, στη συνέντευξη τύπου. Έλεγε μόνο για το Μητσοτάκη, να φύγει ο Μητσοτάκης κλπ. Είχε κάνει τότε με τοπική ότι εγώ μπορώ να διώξω το Μητσοτάκη.
1: Το Μητσοτάκη τον είχε πει 18 φορές ή 19, αν δεν κάνω λάθος.
11: Σωστά. Έτσι. Γιατί ήθελε να συσπηρώσει την αντιπολίτευση ότι ποιος μπορεί να τον διώξει, μόνο εγώ μπορώ, έλατε μαζί μου. Χθες στην τηλεοπτική του συνέντευξη στον σταθμό Sky, 41 λεπτών διάρκειας. Πώς λένε και στα social, το αφήνω εδώ αυτό. 41 λεπτά.
1: Φορτωμένη.
11: Στον τηλεοπτικό σταθμό Sky. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν είπε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης στην πραγματικότητα ήταν μόνος τόσα χρόνια, δεν έκανε τίποτα. Η ειρωνική φράση, αν ανεβαίνει και μισή μονάδα, εγώ χαιρόμαι. Το προφανώς το ή εμείς ή κανείς. Θέλω να καταλήξω και να πω ότι όλο αυτό δείχνει ότι ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος ίσως δεν είχε την άνοδο που περίμενε στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Θυμίζω ότι παραμένει δεύτερος καθαρά πράγματι, αλλά όλες οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν να έχει σχετικώς φρενάρει. Στα νούμερα το 16-17, αν δεν κάνω λάθος, κάπου
0: αναλόγως,
11: εκεί.
0: Αναλόγως, ναι.
11: Την έρευνα,
0: σωστά,
11: αλλά εκεί.
0: Ναι.
11: Παρότι είχε κάνει μια δυναμική είσοδο στο φθινόπωρο, με συνέντευξη, με ομιλία, με μέτρα, με τη νέα του επικοινωνιακή καμπάνια μέσα από τα social media. Εν τούτης δεν φάνηκε να υπάρχει αυτός ο αέρας όταν ξεκίνησε.
0: Έκατσε.
11: Ναι, χωρίς να χάνει ποσοστό.
1: Χωρίς να χάνει, αλλά έκατσε.
11: Δεν συνέχισε την άνοδο.
1: Δεν συνέχισε να ανεβαίνει.
0: Ναι.
11: Και όσο κυλάει ο καιρός, τόσο πιέστηκε χρονικά. Δηλαδή, είμαστε παρένα των εκλογών. Έτσι. Δεν έχει άπλετο χρόνο μπροστά του,
0: βέβαια,
11: ούτε ο ίδιος. Έτσι λοιπόν αποφάσισε ο κ. Τσίπρας να ανοίξει μέτωπο και με τον κ. Ανδρουλάκη στην πραγματικότητα, θέλοντας να σαρώσει οτιδήποτε υπάρχει στην κεντροαριστερά. Το ΣΥΡΙΖΑ τον έχει πλέον παρά την αλλαγή ηγεσία, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ανέκαμψε. Παραμένει σε ποσοστά εκτός Βουλής. Ο κ. Βαρουφάκης επίσης είναι στο όριο. Θέλει να σαρώσει λοιπόν εκτός από το πρώην κόμμα του και ό,τι υπάρχει στην αριστερά του ΠΑΣΟΚ. Άρα λοιπόν ξεκινάει λοιπόν στην αλλαγή στρατηγικής ο κ. Τσίπρας και θα δούμε πολύ συχνά πυκνά πλέον επιθέσεις όχι μόνο στο Μητσοτάκη αλλά και στον Ανδρουλάκη. Mm. Το ίδιο ακριβώς συμπαρασύρει τον Ανδρουλάκη σε αυτή τη μάχη και πάει και ο Ανδρουλάκης πια και απαντάει ευθέως στον Τσίπρα.
0: Τι?
11: 2012-2015 και προσέξτε, λέει και κάτι άλλο και ο Ανδρουλάκης. Ότι ο ίδιος ο ηγέτης του ΠΑΣΟΚ δεν έχασε από το Μητσοτάκη ενώ ήταν δύο φορές και ως αρχηγός αντιπολίτευσης και ως πρωθυπουργός. Ποιος έχασε, λέει ο κ. Ανδρουλάκης, ο κ. Τσίπρας. Ναι. Έχασε και το 19 και το 23.
1: Και του θυμίζει και την περίοδο 15-19. Ε?
11: Ισχύει. Παίζει το 15-19, σωστά. Και κατά συνέπεια πάμε σε μία μάχη για την κεντροαριστερά, η οποία θα εξελιχθεί πολύ έντονα το επόμενο διάστημα. Φύγαμε πια από το με το πικί με το Μητσοτάκη, βεβαίως ισχύει, αλλά πάνε πια και μεταξύ τους για το ποιος θα κερδίσει και θα κυριαρχήσει τη δεύτερη θέση. Ο κ. Ανδρουλάκης έχει αναθαρίσει, διότι όλες οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν τρίτο μεν, με απόσταση μεν, αλλά με άνοδο.
0: Τσιμπάει λίγο στις δημοσκοπήσεις. Φαίνεται να τσιμπάει.
11: Στην opinion για το Action 24 νομίζω ήταν στο 1,6 πάνω. Σωστά. Ήταν χαμηλά, yeah. Παραμένει χαμηλά, αλλά ανεβαίνει. Έχει να πει κάτι στο ακροατήριό του ότι, εν πάση περιπτώσει, η βελόνα κινείται.
1: Yeah. Γιάννη, κάνοντας την προβολή τη δική σου το βράδυ των εκλογών για το δεύτερο και τον τρίτο, θα είναι διαφορετικά αν η διαφορά μεταξύ τους είναι 1-2 μονάδες και αν είναι 5-6 μονάδες, θα είναι πολύ διαφορετική.
11: Όχι. Δεν θα είναι. Γιατί θα το πω σχηματικά. Όποιος χάνει, χάνεται. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι αγώνας πολιτικής επιβίωσης και για τα τρία πρόσωπα που διαγωνίζονται αυτή τη στιγμή. Για το Μητσοτάκη είναι προφανές ότι αν χάσει εκλογές, δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κάποιο ζήτημα για τον ίδιο την επόμενη μέρα. Ναι. Δηλαδή θέλω να πω και ο ίδιος φαντάζομαι ότι δεν θα είναι στη θέση του πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας. Εάν ο κ. Ανδρουλάκης είναι τρίτος, φαντάζομαι
0: πάμε
11: ότι.
0: Πάμε για αμφισβήτηση στο πρόσωπο του Προέδρου.
11: Κανονικά δεν υπάρχει. Νομίζω επίσης δεν θα υπάρξει ερώτημα όπως και για το Μητσοτάκη αν χάσει.
0: Να.
11: Εάν ο Τσίπρας είναι τρίτος, φαντάζομαι ότι και ο ίδιος ο Τσίπρας να κάνει αυτό το comeback, να έχει επενδύσει πολιτικά τόσο έντονα για να βγει τρίτος, φαντάζομαι ότι και ο ίδιος δεν θα είναι ικανοποιημένος σε ένα προσωποπαγές κόμμα.
1: Άρα την επόμενη μέρα μπαίνουν διλήμματα για όλους αυτούς, έτσι, και για τους τρεις.
11: Για τους χαμένους.
1: Για τους χαμένους.
0: Για τους χαμένους.
11: Γιατί θα στο πάω ανάποδα. Αν ο Μητσοτάκης κερδίσει εκλογές, δεν υπάρχει κανένα διλήμμα για το Μητσοτάκη.
1: Να λέμε ποιος θα κερδίσει εκλογές. Παίζει ρόλο. Μπορείς μπουν ερωτήματα στο πόσο.
11: Να είναι πρώτος με χαμηλό ποσοστό. Ποιος θα αμφισβητήσει τον πρώτο. Ποιο είναι το επιχείρημα.
1: Ότι δεν μπορεί να σχηματίσει η κυβέρνηση και ότι πρέπει να αλλάξει πολιτική.
11: Αμφισβητείς ποιος αμφισβητεί τον πρώτο στις εκλογές.
1: Αυτό είναι αυτό.
0: Δεν μπορεί να τον
11: και μετά θέλει να πάμε σε αριθμολογία. Δηλαδή αν είναι πρώτος με 30.
0: Αλλάζει
11: και ο δεύτερος είναι με 20. Αμφισβητείς αυτόν που κέρδισε με 10 μονάδες.
1: Δεν αμφισβητείς.
11: Πάμε ανάποδα. Αν είναι ο Μητσοτάκης με 25 και ο δεύτερος με 23, είναι μια άλλη συζήτηση αυτή, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά γενικά ο Μητσοτάκης, τον πρώτο δύσκολα τον αμφισβητείς.
1: Είναι οι προβολές που κάνει στα σενάρια.
11: Όπως και ο δεύτερος, αν ο Τσίπρας είναι δεύτερος, με σχετικά ικανοποιητική διαφορά, πάλι ο Τσίπρας δεν θα έχει πρόβλημα.
0: Ο Νίκος Ανδρουλάκης, αν είναι δεύτερος.
11: Και πάλι είναι μια ήττα. Πάλι, δηλαδή, έχει κάψει πολιτικό κεφάλαιο ο κ. Ανδρουλάκης, ο κ. Τσίπρας όχι, ο κ. Τσίπρας. Και ποιος θα τον αμφισβητήσει τον κ. Τσίπρα.
1: Σε ένα κόμμα
11: που... Όχι. Σε ένα κόμμα που έχει ένα πρόσωπο, μια σφραγίδα.
1: Ναι, ναι.
11: Ενώ ο κ. Ανδρουλάκης έχει.
0: Τώρα γνωρίζουμε τα πρόσωπα τη ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ναι, ναι.
11: Δηλαδή, θα σηκωθεί ο κ. Μαυροβιδής να πει στον κ. Τσίπρα, είστε δεύτερο, φεύγει.
1: Δεν νομίζω.
0: Δύσκολο.
11: Δεν θα το απαντήσει καν ο κ. Τσίπρας.
0: Ενώ μέσα στο ΠΑΣΟΚ υπάρξουν φωνές από το βράδυ
11: προφανώς,
0: των εκλογών.
11: Ναι. Καταρχήν πρέπει να είμαστε σίγουροι στην πλατεία Κοτζιά το βράδυ των εκλογών.
0: Στην πλατεία Κοτζιά. Ναι.
11: Ο κ. Δούκας, να δούμε τι θα πει. Αν, ξαναλέω, ο κ. Ανδρουλάκης είναι τρίτος.
0: Ναι.
11: Αυτά. Άρα, κατά συνέπεια, θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή πήγαμε πολύ μακριά. Η ουσία είναι ότι γίνεται μία μάχη στην κεντροαριστερά και προσέξτε, μία μάχη και από το Μητσοτάκη για το κέντρο. Εκμεταλλευόμενος ότι ο κ. Ανδρουλάκης κοιτάει στα αριστερά του. Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να του πάρει και να του κρατήσει το κέντρο.
0: Ναι, αλλά χρειάζεται και το δεξιό κομμάτι όμως. Χρειάζεται και το δεξιό ακροατήριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
11: Φυσικά ναι, γιατί πυκνώνουν τα διαμερίσματα στη δεξιά πολυκατοικία παίρνει ο κάθε ένας ένικος, έχει και ένα διαμέρισμα πια. Δεν είναι όπως παλιά, που ήταν τρεις, δύο-τρεις, ήταν παραπάνω. Και εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα. Μετρήσαμε χθες ότι είναι ένα ποσοστό γύρω στο 15 με 16% στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης προφανώς θέλει να μαζέψει, όλο να το μαζέψει δεν υπάρχει περίπτωση, σε καμία περίπτωση. Ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να το κάνει κιόλας αυτό. Θέλει όμως το 16 να το κάνει 10, να το κάνει 11. Και παράλληλα να μην του φύγουν κι άλλοι. Νομίζω ότι θα δώσει τη μάχη.

0: και για τα πρόσωπα, όπως επίσης και για τη ρητορική. Αύριο, σήμερα τα ξημερώματα στη 1:30, μιλάει στην κίνηση συνέλευση του ΟΗΕ. Θα δείτε ότι θα έχει πολλές και έντονες αναφορές στα ελληνοτουρκικά και για το Κυπριακό και για το ρόλο της Ελλάδας στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο.
1: Συσπήρωση γύρω από τη σημαία.
0: Συσπήρωση γύρω από τη σημαία, εξοπλιστικά.
1: Βέβαια.
0: Θα παίξει το χάρτη των εξοπλιστικών και περιμένουμε να δούμε και τα πρόσωπα.
2: Να σε πάω όμως λιγάκι σε αυτό το κλίμα που φαίνεται να διαμορφώνεται με τα ζητήματα που άνοιξε τώρα από τον Γιάννη και περί αλαζονίας ορισμένων υπουργών και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και τις απαντήσεις οι οποίες δόθηκαν.
0: Διπλή απάντηση μέσα από το Action 24 από τον κύριο Βοήδη και τον κύριο Γεωργιάδη, κύριο Μπακογιάννη. Πολλά ερωτήματα σε ό,τι αφορά το χρόνο που επέλεξε η κυρία Μπακογιάννη να το πει. Κάποιοι λένε ότι ουσιαστικά υιοθετεί και μια ρητορική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που χτυπάνε την κυβέρνηση σε δύο τομείς. Αλαζονία
1: και ακρίβεια.
0: Και τρίτο να βάλω εγώ, διαφθορά, αδιαφάνεια. Είναι τρία τα θέματα, όντως τα δύο που είπατε συν ένα. Είναι και άλλοι οι οποίοι θα μιλήσουν το επόμενο διάστημα. Νομίζω ότι το Μέγαρο Μαξίμου δεν τους άρεσε καθόλου αυτή η φράση της κυρίας Μπακογιάννη. Πρώτον, γιατί προέρχεται την κυρία Μπακογιάννη. Ένα ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Δεύτερον, για το χρόνο που επέλεξε. Δηλαδή, πάνω που ξεκινάει μια εκλογική μάχη, βγαίνει ένα ιστορικό στέλεχος και μιλάει για αλαζονία. Οπότε θα έχει και άλλες απαντήσεις σε αυτό. Αλλά η ίδια φαίνεται ότι επιμένει και με δεύτερη συνέντευξη της χθες, στην κρατική τηλεόραση, αν δεν κάνω λάθος, επέμεινε στο ότι. Ότι τα λέει και θα συνεχίσει να τα λέει. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως, αυτά πλήττουν τη Νέα Δημοκρατία ξεκάθαρα.
1: Τι εννοείς τώρα ότι θα δοθούν κι άλλες απαντήσεις? Δηλαδή, θα βγουν κι άλλα κυβερνητικά στελέχη για να πάρουν την αντίθετη. Ναι. Να σταθούν απέναντι, μάλλον, από την κυρία Μπακογιάννη.
0: Νομίζω ναι. Νομίζω ναι. Θα σταθούν απέναντι σήμερα. Είναι ένα ερώτημα. Τι συμφέρει περισσότερο, να αφήνει την καταγγελία για αλαζονία να αιωρείται ή να τη σταματήσει από όπου και αν προέρχεται αυτή η ρητορική? Σήμερα νομίζω ότι θα έχουμε και την τακτική ενημέρωση του κ. Μαρινάκη, αν δεν κάνω λάθος.
2: Πέμπτη δεν
0: είναι. Θα έχει ενδιαφέρον αν θα απαντήσει. Νομίζω ότι.
2: Θα το ρωτήσουμε σίγουρα.
0: 100%. Μα νομίζω ότι θέλει να σταλεί και το Μέγαρο Μαξίμου ένα μήνυμα για να κοπεί αυτή η συζήτηση. Μαχαίρι.
2: Ναι.
0: Μένει να δούμε. Για την ακρίβεια, το μεγαλύτερο θέμα, νομίζω ότι από αυτά θα εξαρτηθούν και οι εκλογές. Το εκλογικό αποτέλεσμα ήταν να γίνουν σήμερα οι ανακοινώσεις, πάνε για την άλλη εβδομάδα. Ο κ. Παπαστάβλου νομίζω λείπει στο εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Είναι στις ΗΠΑ. Μαζί με τον Πρωθυπουργό. Περιμένουμε να δούμε τον κ. Κυριακάκη και τον κ. Παπαστάβλου. Και τι κλίμα θα μας φέρει ο κ. Μητσοτάκης από την Νέα Υόρκη. Κλίμα επαφών για το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
2: Σωστό είναι αυτό.
0: Γίνονται κάποιες επαφές στο παρασκήνιο για να πάει η πρόταση στις 15 του μηνός σύνοδο κορυφής και να τύχει θετικής υποδοχής.
2: Ναι. Πάντως, το Brent σήμερα που μιλάμε είναι πάλι πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, 102 δολάρια το βαρέλι. Δεν μπορεί να χαρεί το χυλάκι των οικονομικών υπουργών που θα διαχειριστούν την κατάσταση. Δεν έχουν αυτό που λέμε το αβάντο. Τώρα, αν η Ευρώπη πει ότι, παιδιά, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης δεν θα μετρηθεί στο έλλειμμα, θα μπορέσει να το κάνει. Ναι. Αν πει η Ευρώπη σκληρά δημοσιονομικά δεν κάνουμε τίποτα, πού θα τα βρει?
0: Δεν θα τα βρει.
1: Και ο Μητσοτάκης θα πάει. Δεν μπορεί να το εφαρμόσει.
0: Τι πες?
1: Και δεν θα έχει πει κάτι το οποίο τελικά δεν θα μπορέσει να το εφαρμόσει.
0: Ήταν προσεκτική η δήλωσή του.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν μπορώ να το πετύχω. Mm. Θα φανεί ότι δεν μπορείς να το πετύχει. Καλό δεν το λες. Αλλά έχει πει ξεκάθαρα ότι δεν είναι βέβαιο ότι θα γίνει το μέτρο, έτσι.
2: Και υπάρχει κάτι άλλο που μου λέγανε οικονομολόγοι. Σε ποια χρονιά θα μπει αυτό το μέτρο, σε αυτήν ή στην επόμενη, στον προπολογισμό? Δηλαδή, θα δοθεί από το 0,6 του πλεονάσματος που έχουμε στα καθάριση των εθνικών προϊόντων, ή στο είναι επόμενο που δεν ξέρουμε ακόμα με πρόβλεψη?
0: Νίκο, λυπάμαι να πω ότι δεν ενδιαφέρει κανέναν το που θα μπει.
2: Λυπάσαι,
0: αυτό.
2: Αλλά λέμε γιατί τι προβλήματα τραβάνε και αυτοί οι έρμοι.
0: Για την κυβέρνηση, πάντως οι έρμοι οικονομολόγοι είναι και οι έρμοι πολίτες, οι οποίοι δίνουν τη μάχη στην Αγγλία, χάνουν. Τη μάχη στο σούπερ μάρκετ χάνουν. Και στο τέλος, ξέρεις πού πάει ο λογαριασμός? Ο πολιτικός λογαριασμός πάει στην κυβέρνηση.
1: Βέβαια.
0: Ο πολιτικός λογαριασμός, το αβασάκι, το τελικό. Πάει στην κυβέρνηση. Όλα αυτά που λέμε, οι γεωπολιτικές αναταράξεις κλπ. Ναι. Δεν αφορούν κανέναν. Αφορούν πόσο γράφει το κοντέρ.
1: Ναι.
0: Επίσης και κάτι άλλο. Νομίζω ότι υπάρχει μια είδηση από τις ΗΠΑ για ένα εμπάργκο στο ντίζελ, να σταματήσει εξαγωγές ο Τραμπ, από ό,τι ακούω. Κάποια εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ να μην τα στείλει στην Ευρώπη. Στο ήδη βεβαρημένο περιβάλλον θα έρθει και αυτό. 102 το πετρέλαιο Και έχει ο Θεός.
1: Αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει αυτό. Περνάω κάθε πρωί από ένα βενζινάδικο εδώ στην Κηφισίας και βλέπω τιμή ντίζελ, τιμή αμόλυβδης, απλά και τα δύο. 2,20. Σταθερά όλες αυτές τις μέρες, ίδια τιμή.
0: Ακριβώς.
1: Και πλέον στα βενζινάδικα όλα, νομίζω το έχετε παρατηρήσει.
2: Ξέρεις, θα λείψει το καύσιμο από την αγορά, θα λείψει τον ντίζελ.
1: Και θα κάνουμε.
0: Ο ντίζελ επηρεάζει τις μεταφορές όμως. Όλα τα φορτηγά που μεταφέρουν τρόφιμα, αγαθά και είναι ντίζελ. Φανταστείτε πού θα μετακυλιστεί
2: ο μαζούτ.
0: Πού θα μετακυλιστεί στο τέλος.
1: Έτσι, σε εμάς. Όλα φτάνουν σε εμάς. Λοιπόν. Και εμείς μετά παίρνουμε το λογαριασμό και το ρίχνουμε στην κάλπη.
0: Συστημένο αυτό.
2: Γιατί μας το χάλασε τώρα στο τέλος και μας βάζει τα δύσκολα. Ναι. Καλά μας το πήγαινε τώρα, γιατί μας το χάλασε στο τέλος. Λοιπόν.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, αύριο τα σπουδαία Γιάννη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν. Κάνε το spoiler σου.
1: Φύγαμε. Επιστρέφουμε με Νίκο Νανούρη να ανοίξουμε τη συζήτησή μας με τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη. Φυσικά θα συζητήσουμε το μεγάλο θέμα που μας αφορά όλους πάρα πολύ σχετικά με τον αγωγό λιμάτων και αποβλήτων που έπεφταν στον Κηφισό. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι πέφτουν και εκεί που κάνουμε όλοι μας μπάνιο, εδώ στα νότια της Αττικής. Μείνετε εδώ και θα ανοίξουμε και το θέμα των σχολικών εκδρομών. Μεγάλο ζήτημα, μεγάλη ταλαιπωρία για όλους τους γονείς, για όλους τους εκπαιδευτικούς.
2: Πάμε.
3: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας, τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Croque Madame. Coco Vin. Beef Bourguignon. Crème Brûlée. Αυτό το βιβλίο δεν θα σας μάθει να τα προφέρετε, αλλά να τα μαγειρεύετε. 105 κλασικές συνταγές της γαλλικής κουζίνας από τη βιβλιοθήκη του γαστρονόμου. Δοκιμασμένες μία-μία. Γαλλική κουζίνα. Εύκολα, σίγουρα, πεντανόστιμα. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
6: I'm looking for Kelly Broussard.
5: That is me.
6: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
5: Oh.
6: And I must say, she seems very professional.
5: You like animals?
7: Alpacas. Like Alfie and Plucky Princess.
8: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination.
5: Lights, music.
6: Organizing all this, pretty amazing.
8: You never doubted my powers, did you?
6: Never.
9: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
10: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
11: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
10: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως. Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
11: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
10: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
9: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Καλημέρα.
1: Με λιόλιο.
0: Με λιόλιο, ωραία. Δεν θέλει. Για σένα το βάλει βίβλιο που γιούρα.
1: Καταρχήν τραγουδάει καταπληκτικά. Πολύ ωραίε φωνέ. Όλα αυτά τα νέα κορίτσια και τα αγόρια μα. Πολύ ωραίε φωνέ. Μπαπ και τσεκούρωθηκε τώρα.
0: Πόσο θα ακούσουμε την Κατερίνα Λιόλιου κι εσύ πρωί-πρωί.
1: Θε να πάμε στο TikTok να δει αν τραγουδάνε άλλοι. Πάμε να ακούσετε.

0: Μα να σας πω κάτι. Τη στιγμή που βάζεις σκούπα, τη στιγμή που σφουγγαρίζεις, πω και έχεις βάλει τα ακουστικά και σου δεν σου έρχεται και εκεί πέρα να ρίξεις και ένα τραγούδι, νομίζεις ναι, και όλος ότι το έχεις και κάνεις και τις κορώνες σου.
1: Ναι, τώρα αυτό είναι λόγος χωρισμού τώρα.
0: Σιγά διαζυγίου. Καλέ.
1: Πώς τραγουδάει έτσι, συγγνώμη τώρα, άλλος και... άνθρωπος έχει πήξει.
0: Για τη φωνή της την πήρε, τι θα ανέβει στην.
1: Όχι για την οικοκυρωσύνη της. Κοιτάξτε πώς την κρατάει τη σκούπα.
0: Μια χαρά την κρατάει τη σκούπα. Την κράταγε ο άλλος. Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε στον Σπύρο Αλεξανδρέ.
0: Βεβαίως. Πάμε λοιπόν στον Σπύρο, ο οποίος βρίσκεται στον Κηφισό, που μας έχει απασχολήσει πολύ τις τελευταίες μέρες, τα τελευταία χρόνια βασικά, Σπύρο Αλεξανδρή. Είχαμε δει κάποιες προσπάθειες το περασμένο διάστημα, παλιά, τα περασμένα χρόνια,
1: πολλά
0: από την περιφέρεια, κάπως να καθαριστεί αυτός ο έρημος ο Κηφισός. Τι είναι καθαρισμένος όμως, Σπύρο Αλεξανδρή?
2: Θα το δούμε, θα σας το δείξουμε τώρα. Εμείς βρισκόμαστε σε παράδρομο του Κηφισού, λίγο πριν την συμβολή του Κηφισού με την Αθηνών, στα σύνορα του Περιστερίου με το Αιγάλεο. Διοικητικά η περιοχή ανήκει στον Δήμο Περιστερίου. Εδώ, στα αριστερά μου, θα δείτε μια αυτοσχέδια χωματερή, η οποία υπάρχει πολλά χρόνια στο σημείο. Αυτό που έχει αλλάξει και αυτό που θα αναδείξουμε είναι ότι έχει μπει αυτό το δίχτυ εδώ, ναι, αυτή η περίφραξη με αυτό το πράσινο δίχτυ. Ωστόσο, η κατάσταση εκ των πραγμάτων μέσα δεν έχει αλλάξει. Πρακτικά, όλα τα μπάζα παραμένουν στο συγκεκριμένο οικόπεδο. Κοιτάξτε εδώ τι υπάρχει μέσα σε αυτόν τον ακάλυπτο χώρο. Υπάρχουν στρώματα, υπάρχουν οικοδομικά φυσικά υλικά ανακαινήσεων, υπάρχουν καρέκλες, υπάρχουν πατζούρια, οτιδήποτε, καναπέδες, οτιδήποτε μπορεί να δει κανείς σε αυτόν τον χώρο που παραμένει ακαθάριστος για πάρα πολλά χρόνια. Κάποιοι κάτοικοι της περιοχής μας έχουν πει για 17 και πλέον χρόνια, 18 χρόνια υπάρχει αυτή η κατάσταση. Πλέον αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι δεν απορρίπτουν περισσότερα μπάζα μέσα σε αυτόν τον χώρο, αλλά η υγειονομική βόμβα παραμένει. Καταλαβαίνετε ότι με κάθε βροχή όλο αυτό φουσκώνει και βγαίνει έξω στον δρόμο. Όπως επίσης και το καλοκαίρι υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος για πυρκαγιές.
1: Να ρωτήσω κάτι. Η υγειονομική της περιφέρειας, υγειονομική, πού είναι αυτοί οι άνθρωποι να ρίξουν πρόστιμα στην ιδιοκτησία? Αν δεν υπάρχει ιδιοκτησία, να επιβάλλουν άμεσα τον καθαρισμό με συνεργεία? Δεν μπορεί να είναι το κέντρο της πόλης αυτό. Δεν μπορεί να είναι το κέντρο της Αθήνας αυτό. Της Αττικής.
2: Εμείς είχαμε ξανάρθει τον Απρίλιο του 2025 στο σημείο. Εδώ βλέπετε, απαγορεύεται η ρήψη μπάζων. Είναι από τον Δήμο Περιστερίου η συγκεκριμένη.
1: Βλέπουμε και φωτογραφίες όταν ξαναπήγες.
2: Είχαμε τον Απρίλιο του 2025 λοιπόν στο σημείο. Ήτανε η χωματερή, ήταν ένα βουνό όπως το βλέπετε από μέσα, ανεξέλεγκτο, έμπαινε όποιος ήθελε. Κάθε βράδυ έμπαιναν και έριχναν πάρα πολύ μεγάλους όγκους από τέτοια υλικά. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι μπήκε αυτό το κάγκελο και το δίχτυ, αλλά όπως βλέπετε με την κάμερα του Γιάννη Βουδούρη, έχει τρύπες στο δίχτυ. Πάλι όποιος θέλει μπορεί να περάσει μέσα για τους δικούς του λόγους, να πετάξει ενδεχομένως οτιδήποτε θέλει σε αυτόν τον χώρο. Τότε όταν είχαμε κάνει το ρεπορτάζ μας είχαν πει από τον Δήμο, ναι, ότι θα επιβληθεί το πρόστιμο στον ιδιοκτήτη και ότι θα

0: απομακρυνθούν όλα τα μπάζα. Η απομάκρυνση δεν έχει καταστεί εφικτή.
1: Συγγνώμη, βρε Σπύρο, συγγνώμη τώρα. Ανατακτά χρονικά διαστήματα, βλέπουμε φωτογραφίες, βλέπουμε φιέστες, καθαρίσαμε τον Κηφισό, καθαρίσαμε τη γύρω-γύρω περιοχή, από την περιφέρεια όλα αυτά. Και να τα βίντεο και πώς ήταν πριν και πώς ήταν μετά. Αυτά τι είναι, σε μια γωνίτσα για τα μάτια του κόσμου και γύρω-γύρω επικρατεί αυτή η εικόνα και σχεδόν ένα χρόνο τώρα τα μπάζα παραμένουν εκεί και απλά βάλαμε ένα πράσινο πλέγμα για να μην το βλέπουμε. Αν δεν το βλέπεις δεν υπάρχει.
0: Ακριβώς. Είναι και το γνωστό μπαλάκι ευθυνών ανάμεσα στους Δήμους και την περιφέρεια για ποιος έχει την ευθύνη να απομακρύνει όλα τα μπάζα. Ιδίως όταν πρόκειται για ένα ιδιωτικό οικόπεδο υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη επικάλυψη ευθυνών και ακόμη μεγαλύτερη χρονοτριβή για την απομάκρυνση των μπάζων, η οποία από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει
2: δεν
0: και να μεταφερθούν σε μια μονάδα για να ανακυκλωθούν όλα αυτά τα υλικά. Το μόνο που έχει αλλάξει είναι το αισθητικό αποτέλεσμα, ότι όποιοι περνάνε, βλέπετε εδώ από τον παράδρομο του Κηφισού, πάρα πολύ αυξημένη κίνηση, ιδίως αυτές τις ώρες, δεν βλέπουν αυτό το βουνό από τα σκουπίδια, αυτήν την αυτοσχέδια χωματερή. Βλέπουν ένα πράσινο φράγμα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την καλημέρα μας. Ελπίζουμε να μας βλέπουν οι υγειονομικοί τόσο της περιφέρειας, όσο και του Δήμου, και αύριο να δουν. Αύριο.
1: Ναι.
2: Μη σου πω.
1: Απρίλιο του 25.
2: Αύριο να δούμε συνεργεία μπολντόζες.
1: Σεπτέμβριο του 26.
2: Και να τα μαζέψουν και να μην ρωτήσουν και τον ιδιοκτήτη, καλά, γιατί ο ιδιοκτήτης είναι παράνομος.
1: Ναι, ναι. Περίμενε. Περίμενε.
2: Αύριο.
1: Πρέπει να δει εμάς η περιφέρεια, Βρενίκο.
2: Αύριο.
1: Εμάς πρέπει να δει η περιφέρεια.
2: Αύριο. Ναι, πάμε.
1: Είναι ένα χρόνο εκεί πέρα.
2: Θα
1: πρέπει
2: ευθύνη
1: να δει τη δική μας εκπομπή,
2: θα
1: η περιφέρεια.
2: Και η περιφέρεια και ο Δήμος και όποιος
1: έχει την ευθύνη.
2: Λοιπόν. Πάμε να συναντήσουμε τον Νίκο Νανούρη στην Κωνσταντινούπολη μαζί μας στο στούντιο. Κύριος Γιώργος Λόρος, αντιναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού.
3: Καλημέρα.
2: Επίτιμος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.
3: Καλημέρα.
2: Και μαζί μας ο κύριος Στρασίβουλος Ευτυχίδης, διεθνολόγος, γνωμολόγος. Κύριε Ευτυχίδη, να είστε καλά. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Την καλημέρα μας.
4: Καλημέρα σας από Θεσσαλονίκη.
1: Πολύ ωραία.
2: Βεβαίως. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον Νίκο.
1: Βεβαίως, να ξεκινήσουμε με τον Νίκο για αυτή τη συνάντηση που τελικά, Νίκο, δεν έγινε.
5: Δεν πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Ταγί Περντογκά με τον Ντόναλντ Τραμπ, παρά τα όσα μας είχε προειδεάσει ο Αμερικανός πρέσβης την προηγούμενη εβδομάδα, ο Τόμ Μπάρακ, ότι θα γινόταν το συγκεκριμένο τετατέτ. Να πούμε ότι ο Ταγί Περντογκάν έχει αναχωρήσει ήδη από τη Νέα Υόρκη. Ωστόσο, χθες ο Τόμ Μπάρακ, ο Αμερικανός πρέσβης, έκανε δηλώσεις σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης και ρωτήθηκε γιατί τελικά δεν έγινε αυτή η συνάντηση. Ο ίδιος θέλησε λίγο να χαμηλώσει τους τόνους, να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, γιατί ήταν και ο άνθρωπος ο οποίος διέρευσε τη συγκεκριμένη συνάντηση. Και αυτό που είπε είναι ότι συναντώνται ήδη αρκετά συχνά, έχουν αρκετή επικοινωνία, λόγω και της ένταση που έχει προκληθεί στην περιοχή. Ωστόσο, δεν είχαν κάτι νέο να πούν. Αυτή ήταν η θέση του Τόμ Μπάρακ, του Αμερικανού πρέσβη. Ρωτήθηκε για τα εξοπλιστικά, για τα F-35 είναι και τους S-400. Είναι θέματα τα οποία δήλωσε ο Αμερικανός πρέσβης δουλεύει το Αμερικανό Κογκρέσο. Ωστόσο, λόγω και της Αμερικανικής νομοθεσίας θα πάρει λίγο χρόνο αυτή η ιστορία. Άρα βλέπουμε και από αυτή τη δήλωση ότι υπάρχει στασιμότητα σε αυτό το θέμα. Σήμερα, μάλιστα, διάβασα και κάποια δημοσιεύματα στον τουρκικό τύπο ότι στα σενάρια που ήθελα την Τουρκία να πουλάει τους S-400 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, μπήκε σφήνα το Ισραήλ και εμπόδισα το Ισραήλ τη συγκεκριμένη πώληση, έτσι. Λένε τουλάχιστον σήμερα κάποια τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Δηλαδή, επειδή το Ισραήλ έχει μεγάλη επιρροή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα τελικά δεν προχώρησαν στην αγορά των S-400. Ωστόσο, βλέπουμε κάποια δώρα, κάποιες κινήσεις από τον Ταγί Περντογκάν προς τον Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να τον προσεγγίσει λίγο παραπάνω. Χθες είχαμε την ανακοίνωση μιας συμφωνίας μαμούθ, θα λέγαμε.
1: Ναι.
5: Η Turkish Airlines συμφώνησε με την Αμερικανική Boeing για την αγορά έως και 150 αεροσκαφών. Ένα deal το οποίο φαίνεται πως θα φτάσει στα 25 δισεκατομμύρια δολάρια, λένε οι πληροφορίες. Είναι μια κίνηση, οι υπογραφές έπεσαν στη Νέα Υόρκη και δεν έγιναν με την παρουσία του Ταγί Περντογκάν. Θέλησε με αυτόν τον τρόπο ο Τούρκος Πρόεδρος να δώσει και ένα πολιτικό στίγμα στη συγκεκριμένη συμφωνία. Ότι εγώ, λέει ο Ταγί Περντογκάν, έκανα στον Ντόναλντ Τραμπ αυτό που πρέπει, αγόρασα τα Boeing, περιμένω και κάτι από εσένα. Έτσι ερμηνεύεται και από κάποιους αναλυτές. Μένει να δούμε αν η αγορά των 150 αεροσκαφών από την Turkish Airlines μπορεί να ξεκολλήσει το θέμα των F-35, το οποίο φαίνεται προς το παρόν να παραμένει παγωμένο.
1: Μάλιστα. Πάμε να δούμε και με τον Νίκο Νανούρη και τις διπλωματικές πηγές, με συγχωρείτε, που έχουμε στην Χουριέτ για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.
5: Ναι, διότι το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης απασχολεί ιδιαίτερα την Τουρκία και τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Η Χουριέτ σε δημοσίευμά της μιλάει για τη γαλλική φόρμουλα που προσπαθεί να ενεργοποιήσει η Αθήνα και η Λευκοσία προκειμένου να ξεκλειδώσουν το έργο. Δηλαδή, θεωρούν ότι το Παρίσι πλέον είναι ο κομβικός παράγοντας για να συνεχίσει το έργο. Ωστόσο, τουρκικές διπλωματικές πηγές, μιλώντας στη Χουριέτ, δηλώνουν μεν ότι δεν αντιτίθενται γενικά σε έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης. Ωστόσο, η αντίρρηση της Τουρκίας αφορά τη διεξαγωγή ερευνητικών δραστηριοτήτων σε θαλάσσιες περιοχές που η Άγκυρα κρίνει ότι έχει κυριαρχικά δικαιώματα και υποστηρίζει ότι πριν από την έναρξη των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, λένε οι ίδιες διπλωματικές πηγές, το κράτος σημαίας των εμπλεκόμενων σκαφών, το σκάφος δηλαδή που θα πραγματοποιήσει τις έρευνες, θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσει με την Τουρκία μέσω διπλωματικών οδών για να διασφαλίσει τους απαραίτητους μηχανισμούς συνεργασίας, συντονισμού και πρόληψης συγκρούσεων. Αναφέρει χαρακτηριστικά. Η Άγκυρα, λένε οι ίδιες διπλωματικές πηγές, δηλώνει ότι αυτή η προσέγγιση είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο.
2: Μισό.
5: Καταλαβαίνουμε ότι δηλαδή, η Τουρκία παραμένει στη θέση της ότι για να συνεχιστεί το έργο, για να επανεκκινήσει μάλλον το έργο, πρέπει να υπάρχει και δική της συγκατάθεση.
2: Μισό λεπτό. Άλλο η ενημέρωση που είπαμε ότι εμείς θα το κάνουμε και άλλο να πάρουμε την άδειά τους, είναι έτσι.
1: Το ερώτημα σας, ναι. Κύριε Φλόρο.
3: Ναι. Λοιπόν, ναι, έτσι είναι.
1: Ναι, ναι.
3: Ενημέρωση, όταν λέμε ενημέρωση και η Ναύτεξ που θα εκδοθεί. Που θα εκπαιμφθεί από τις ελληνικές αρχές, είναι μια ενημέρωση προς όλους τους ναυτιλόμενους και σε όλα τα παράκτια κράτη ότι εκεί θα γίνουν κάποιες εργασίες. Αυτό φτάνει. Δεν αρκεί τίποτα περισσότερο. Δεν χρειάζεται να γίνει κάποια ιδιαίτερη ενημέρωση εκ των προτέρων, είτε διπλωματικά, είτε να πάει κάποιος, ακόμα και από τη γαλλική εταιρεία. Γιατί τα έχουμε δει και αυτά, ναι. Να πάρει άδεια από την Τουρκία. Η Τουρκία αυτό θέλει. Η Τουρκία θέλει να δείξει ότι έχει κυριαρχικά δικαιώματα στην περιοχή, ότι έχει επικυριαρχία, ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει εκεί χωρίς την άδειά της. Και μέσω πλησαφός λέει ότι ό,τι γίνεται εδώ πρέπει να παίρνει την άδειά μου. Να απαγορεύσει αυτό το έργο δεν μπορεί, ακόμα δηλαδή και αν πέρναγε μέσα από τη δικιά της περιοχή, το να μπαίνει ένα καλώδιο πάνω σε στο βυθό δεν είναι. Είναι μια πράξη που επιτρέπεται από το διεθνές δίκαιο. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Την περιμένουμε. Πιστεύω ότι έχουν γίνει όλες οι κατάλληλες προετοιμασίες και διπλωματικές και επιχειρησιακές, ώστε.
2: Άρα να μείνουμε σε επίπεδο Ναύτεξ. Η ελληνική πλευρά έχει πει ότι εμείς θα ενημερώσουμε. Δεν θα πάρουμε άδεια από κανέναν γιατί θα κάνουμε.
3: Άδεια δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί εάν γίνει κάτι τέτοιο, αυτό θα καταγραφεί και όταν μετά κάποια στιγμή θα πάμε ίσως σε κάποιο δικαστήριο για να βρούμε την οριοθέτηση, θα πει μα εσείς τότε είχατε αποδεχτεί ότι εγώ εδώ σε αυτή την περιοχή έχω δικαιώματα.
1: Ναι,
3: αυτό λοιπόν είναι κάτι που η ελληνική πλευρά δεν μπορεί να το δεχτεί και δεν θα το κάνει. Και εκτιμώ δεν θα επιτρέψει ούτε και στη γαλλική εταιρεία να το κάνει και επισήμως η θέση του Υπουργείου Εξωτερικών θα είναι απαγορευτική. Μην αντιληφθούμε ότι πάτε και παίρνετε άδεια από τους Τούρκους, γιατί θα διακόψουμε το έργο.
1: Μάλιστα. Ναι. Στον κύριο Φτυχίδη θέλουμε να πάμε τώρα. Κύριε Φτυχίδη, θέλουμε το δικό σας σχόλιο για αυτήν την θερμή, πολύ θερμή υποδοχή από τον Αμερικανό Πρόεδρο, του Κινέζου Προέδρου, Σιν Τζινπίνγκ, ο οποίος έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στρώθηκαν τα κόκκινα χαλιά και πήγε ο ίδιος προσωπικά να τον υποδεχθεί.
4: Ναι, χθες το βράδυ, μία η ώρα, ώρα Ελλάδος, έφτασε ο Σι Τζινπίνγκ στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί στη βάση Άντριους και όχι σε διεθνές αεροδρόμιο. Ο πρόεδρος Τραμπ, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μελάνια, υποδέχτηκαν τον Κινέζο πρόεδρο σε μια υποδοχή που δεν συνηθίζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τον ίδιο να υποδέχεται τον Κινέζο ηγέτη. Βέβαια, συγκριτικά, αν θυμηθούμε την υποδοχή που έτυχε ο Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο, ήταν μια συνηθισμένη υποδοχή, αλλά σε κάθε περίπτωση η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου σηματοδοτεί ένα, αν θέλετε, μια ανταπόδοση της κινέζικης φιλοξενίας, αλλά και μια θέληση των ΗΠΑ να συζητήσουν σοβαρά για τα διάφορα ζητήματα που απασχολούν τις δύο χώρες.
2: Κύριε Φτυχίδη, ο εμπορικός πόλεμος πλέον, μπορούμε να πούμε, μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων έχει τεθεί με τα όπλα παραπόδα ή συνεχίζεται?
4: Ο εμπορικός πόλεμος, εδώ είναι ίσως το περίεργο, από ό,τι φαίνεται συνεχίζεται. Είδαμε ότι η Κίνα έχει ιδιαίτερες σχέσεις με το Ιράν. Οι Αμερικανοί, ο πρόεδρος Τραμπ, ψήφισαν ένα νόμο που θα τους θέτουν εκτός δολαρίου σε περίπτωση που συνεχίσουν τις συναλλαγές με το Ιράν. Υπάρχουν τα ζητήματα πάντα με την Ταϊβάν, αν και βλέπουμε ότι διανύουμε μια περίοδο ηρεμίας. Και σε κάθε περίπτωση, ενώ από τη μία υπάρχει ένας εμπορικός πόλεμος χειρός των Ηνωμένων Πολιτειών, υπερβολικά υψηλή δασμή, από την άλλη διπλωματικές σχέσεις, και είναι πολλά τα θέματα, συνεχίζονται μεταξύ Κινέζων και Αμερικανών.
2: Τώρα, να πάμε σε μια άλλη δήλωση, η οποία μας έρχεται από την άλλη πλευρά. Κύριε Φλόρο, εδώ θέλουμε και τη δική σας παρέμβαση. Λέει ο Πρωθυπουργός ότι είμαστε έτοιμοι για την πρώτη δοκιμαστική γεώτρηξη την Άνοιξη, έτσι όπως έχει γνωστοποιηθεί από την ExxonMobil και από ελληνική εταιρεία, γεγονός που θα μας φέρει στον παγκόσμιο χάρτη ως μια χώρα, αν και εφόσον βρεθούν κοιτάσματα...
1: Στο Ιόνιο, έτσι.
2: Στο Ιόνιο και θα ακολουθήσει και η Κρήτη βάσει του χρονοδιαγράμματος. Μπορούμε να είμαστε ανεξάρτητοι.
3: Μπορούμε και το δρόμο τον έχει δείξει η Νορβηγία. Η Νορβηγία, ξέρετε, επί πάρα πολλά χρόνια προσπαθούσε, έκανε γεωτρήσεις και προσπαθούσε να βρει πετρέλαιο. Και αυτή τη στιγμή είναι μια χώρα πάμπλουτη. Έχει φτιάξει ένα fund στο οποίο όλα τα
2: έσοδα...
3: Ναι, από τις πετρελαϊκές γεωτρήσεις είναι υπέρ του νορβηγικού λαού. Για τα επόμενα τουλάχιστον 50 χρόνια, να μην πω και παραπάνω, ο νορβηγικός λαός ζει με καταστάσεις ευημερίας, είναι μια πλούσια χώρα, και γιατί όχι και εμείς. Δηλαδή, προφανώς οι πετρελαϊκές εταιρείες θα πάρουν ένα μεγάλο μερίδιο, έτσι γίνεται, δεν μπορείς να τα έχεις όλα εσύ, αλλά εφόσον γίνει και πετύχει, από ό,τι φαίνεται υπάρχουν καλές προοπτικές. Ναι, το μέλλον διαγράφεται πολύ καλό, θα έλεγα.
1: Μάλιστα.
2: Όσον αφορά το Ιόνιο, νότια της Κρήτης.
3: Ναι. Νότια της Κρήτης, και εκεί δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Εντάξει, εκεί υπάρχει, υποτίθεται, το...
2: Το τουρκολιβικό,
3: αλλά εκεί πια... Τα οικόπεδα που έχουμε ορίσει δεν πάνε τόσο ανατολικά. Είναι δηλαδή νότια-νοτιοδυτικά της Κρήτης. Εκεί άλλωστε και εκείνη και οι περιοχές ενδιαφέροντος. Δεν είναι μόνο για λόγους πολιτικής.
1: Ναι. Σήμερα η συνάντηση στην Αμερική με τον αντιπρόεδρο της ExxonMobil, του Κυριάκου Μητσοτάκη, κύριε Ευτυχίδη, και θέλουμε και τη δική σας ανάγνωση σε αυτό.
4: Οπωσδήποτε, και με βάση την κατανάλωση της Ελλάδας. Η Ελλάδα καταναλώνει τον χρόνο περίπου 5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικό αέριο. Σε περίπτωση που αποδειχθούν οι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί, θα διασφαλίσουμε καταρχήν φυσικό αέριο που θα καλύπτει τις ανάγκες της χώρας μας. Είναι νωρίς να μιλήσουμε για εξαγωγές, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια διαδικασία που δεν θα γίνει αύριο, θα διαρκέσει τουλάχιστον 10 χρόνια, δηλαδή θα δούμε τις πρώτες εξαγωγές προϊόντων, εξορίξεις προϊόντων να συμβαίνουν γύρω στο 2037. Είναι μια θετική εξέλιξη, δεν μπορείς να την κρίνεις αλλιώς. Από τη στιγμή που θα αξιοποιηθεί, όπως είπε και ο Ναύαρχος πριν, προς το συμφέρον της χώρας, φυσικά και θα υπάρχουν τα κέρδη, τα υπερκέρδη μάλλον, των ξένων εταιριών, μια που η Ελλάδα δεν διαθέτει τον αντίστοιχο εξοπλισμό, αλλά σε κάθε περίπτωση το ότι μπαίνει επιτέλους η χώρα μας στον ενεργειακό χάρτη ως παραγωγός είναι μια θετικότατη εξέλιξη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Φιχίδη, κύριε Φλόρο.
2: Νίκο Νανούρη, ευχαριστούμε που ήσουν μαζί μας. Καλημέρα στους δρόμους της πόλης. Λέω όλους τα σήμερα το σκηνικό στην πόλη μας. Λοιπόν, πάμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να μιλήσουμε για αυτή την απίστευτη περιβαλλοντική καταστροφή, την οποία δεν μας λένε οι αρχές ακόμα εάν πρέπει και τι πρέπει να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να κολυμπάμε ή όχι.
1: Κοίταξε να δεις. Έχουν ρίξει τουλάχιστον 4 φορές μέσα σε 20 ημέρες αυτά τα τοξικά απόβλητα στον Κηφισό, τα οποία φτάνουν, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, στη θάλασσα. Είναι μαζί μας ο κύριος Χάλαρης, χημικός, καθηγητής ανάλυσης και διαχείρισης ανθρωπογενών και φυσικών καταστροφών.
2: Καλημέρα, κύριε Χάλαρη.
1: Και αντιστράτηγος εν αποστρατεία. Και η κυρία Λία Παπαθανάκου, που είναι δερματολόγος, αφροδυσιολόγος. Γιατί, κυρία Παπαθανάκου, όταν θα πάμε και θα βουτήξουμε, που πάρα πολλοί κόσμος κάνει στα νότια μπάνιο, θέλουμε να νιώθουμε και να ξέρουμε ότι είμαστε ασφαλείς και ότι δεν θα βγάλουμε τίποτα δερματικά. Να ξεκινήσουμε από τον κύριο Χάλαρη.
2: Καλημέρα, κύριε Παπαθανάκου. Να ξεκινήσουμε τον κύριο Χάλαρη.
6: Καλημέρα.
2: Βεβαίως. Ελάτε, κύριε Χάλαρη.
7: Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι δεν διατηρήθηκε η κείμενη νομοθεσία, γιατί να σας εξηγήσω τι γίνεται. Οποιαδήποτε βιομηχανία βρίσκεται σε μια περιοχή που έχει σύστημα αποχέτευσης ανθρωπολογικά και έτσι, οφείλει να επεξεργαστεί τα απόλυτά της και εφόσον πιάσει συγκεκριμένα όρια όσον αφορά τους ρήπους, τα ρίχνει στο, στους αγωγούς και πάνε και πέφτουν στον υδροφόρο ορίζοντα μετά και από επεξεργασία. Εάν δεν είναι μέσα σε σύστημα αποχέτευσης, οφείλει να πάρει τα απόβλητά της και αν θα πάει σε συγκεκριμένο σημείο που υπάρχει στην Αττική υπό τον έλεγχο της ΕΙΔΑΠ και να τα ρίξει εκεί για να γίνουν κατάλληλες επεξεργασίες. Τώρα, αυτή τη στιγμή είχαμε παράνομη απόχυση και ουσιών τις οποίες δεν ξέρουμε το σύνολό τους, έτσι. Εικάζουμε τώρα επειδή ξέρουμε μάλλον τη βιομηχανία τη μία και ξέρουμε, μπορούμε να καταλάβουμε τα απόβλητα τι είναι το περιεχόμενο τους και το άλλο ήταν, ακούγεται ότι είναι από νοσοκομείο. Που εκεί πέρα θέλει ειδική διαχείριση τα νοσοκομειακά απόβλητα. Στο τέλος της ημέρας, να το πω έτσι λίγο απλά και λαϊκά, οι ποσότητες που έχουν πέσει ανεπεξέργαστες στο Κυφισό και φτάνουν στη θάλασσα, ενέχουν σοβαρούς, πάρα πολύ σοβαρούς κινδύνους, γιατί είναι πάρα πολύ υψηλά τα ποσοστά των συγκεντρώσεων, αλλοιώνουν το τοπικό οικοσύστημα, κατεβάζουν το pH, οπότε ανεβάζουν την οξύτητα του νερού. Σημαίνει ότι δημιουργούν ένα πλέγμα, γιατί ένα πλέγμα που κάνει ιδιαίτερα αποθητικές τις συνθήκες να είμαστε μέσα σε θαλάσσιο περιβάλλον, γιατί όλα αυτά καταλήγουν στο θαλάσσιο περιβάλλον του Αργοσαρονικού.
2: Κύριε καθηγητά, όλοι αυτοί δεν θα έπρεπε να έχουν ένα σύστημα που να πιστοποιεί τη διαχείριση αυτών των επικίνδυνων αποβλήτων? Δεν θα έπρεπε να ακολουθείτε με ιεραρχία? Και τι γίνεται από τις αρχές, πραγματικά? Δεν έχει βγει μια ανακοίνωση να μας πούν οι αρχές, δεν ξέρω ποιος είναι, η περιφέρεια, το Υπουργείο, ότι κοιτάξτε να δείτε, αυτοί έχουν μολύνει την περιφέρειά μας. Προχωράμε σε ένδυκα μέσα. Ευζημιώνουν τους πολίτες μας. Δεν έχουν βγει μετρήσεις να μας πούνε ποια είναι η επίπτωση.
7: Συμφωνούμε απόλυτα. Πρέπει καταρχάς να δούμε την πρώτη ύλη, τι έπεσε μέσα. Σας είπα, γιατί πάμε τώρα υποθετικά. Γίνανε κάποιες αναλύσεις από ό,τι είδα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ναι, και από περιβαλλοντολόγους και είδαμε. Αλλά ήταν οι πρώτες μετρήσεις. Πρέπει να γίνουν ουσιαστικές μετρήσεις και αναλύσεις για να δούμε ακριβώς και την περιεκτικότητα των ρήπων που μπαίνουν στην υδροφόρο ρίζα και τις συγκεντρώσεις. Γιατί όλα είναι σχέση συγκέντρωση ποσότητα ουσιαστικά για τις επιπτώσεις που προκαλούνται.
1: Κύριε Παπαθανάκου.
2: Ναι.
1: Ελάτε, κύριε Χαλαρή.
7: Όχι, εντάξει, δεν πειράζει. Πάμε. Δεν είναι κάτι.
2: Όχι, για το θέμα.
7: Δηλαδή, θέλουμε μετρήσεις, θέλουμε monitoring, να το πω λιγάκι έτσι, ναι, για να γίνει πλήρως κατανοητό τι αυτή τη στιγμή, ποιος είναι ο εχθρός μας, ποιος είναι ο αντιπαλός μας μέσα στον υδροφόρο ορίζοντα.
1: Έτσι. Μπορούμε να κάνουμε μπάνιο στα νότια?
6: Κάτω από αυτές τις συνθήκες και έτσι όπως τα περιγράφει και ο κύριος Χαλάρης, όχι βέβαια, γιατί αν μιλάμε για...
1: Μισό λεπτό, πάμε στην Κριστίνα Γκίκα, στην Νίκαια, εκεί όπου είχαμε την υπόθεση ομοιρίας, 44χρονη μιλάει τώρα.
8: Ο σύντροφός μου, ο οποίος αντιμετωπίζει κάποια ψυχική νόσο, δεν είναι ταμπού πλέον στην ελληνική κοινωνία, ελπίζω όπως όλο τον κόσμο, και εγώ ίδια αντιμετωπίζω κάποιο πρόβλημα, δεν είχε πάρει σωστά τα φάρμακά του, ένιωσε αδιαθεσία, άρχισε να παραλυρεί, έγινε λίγο πιο επιθετικό στο λόγο πάντα, να σας το πω αυτό. Όχι, ποτέ δεν με έχει αγγίξει, μου έχει σταθεί ο κανένας άλλος ανάγγελος. Είναι ένα εξαιρετικό παιδί με εξαιρετική αγωγή από εξαιρετικούς γονείς, οι οποίοι όμως ίσως φοβούνται λίγο και εκείνοι το πρόβλημα, ότι δεν θα είναι λειτουργικός αν ζήσει μόνος του. Τέλος πάντων, ενώ είχε κάνει μια εξαιρετική προσπάθεια τον τελευταίο καιρό και είχε φτάσει σε πολύ καλά λειτουργικά επίπεδα, άρχισε να παραλυρεί, να φωνάζει, να τον ακούει όλη η γειτονιά. Εγώ φοβόμουν, έβγαινε έξω και φώναζε στους ανθρώπους. Στενοχωρήθηκα πάρα πολύ, αλλά ήταν ότι φοβόμουν να αντιδράσω. Είναι και ο φόβος λίγο του πώς θα το πάρει. Εγώ δεν είμαι ψυχίατρος.
9: Σας φιλοξενούσε εδώ, έτσι?
8: Με φιλοξενούσε, διότι εγώ έχασα τους γονείς μου και τους δύο και κάποια στιγμή γνωριστήκαμε και κατάλαβε το πρόβλημά μου. Μου έγινε έξωση.
9: Πόσο καιρό συζείτε?
8: 5 χρόνια.
10: Εχθές το βράδυ τι έγινε?
8: Εχθές το βράδυ ακριβώς ήταν ότι άρχισε να φωνάζει διάφορα κατάληπτα, ας πούμε, και μέσα σε αυτά κάποιες απειλές, ας το πω έτσι.
11: Εσείς ειδοποίησατε την αστυνομία?
8: Όχι, δεν θα ήθελα να το απαντήσω ακριβώς αυτό. Ήταν κάποιοι περίοικοι, τέλος πάντων, οι οποίοι ανησύχησαν από τις φωνές. Εγώ δεν του μιλούσα για να είναι ήρεμος. Μου έλεγε, ας πούμε, ξάπλωσε λίγο, μη με ενοχλείς, πήγαινα ξάπλωνα, δεν τον ενοχλείς. Κλούσα. Μου έλεγε κάτσε πιες λίγο καφέ να καπνίσουμε ένα τσιγάρο, αλλά εκεί άρχιζε και έλεγε πάλι εκνευρισμένος διάφορα παράξενα που είναι τη αρρώστια, το καταλαβαίνετε αυτό που
12: σα
8: λέω. Ήρθε η αστυνομία, επειδή είπε κάτι το οποίο δεν ήξερα αν το εννοεί. Είπε ότι θα σε πάρω μαζί μου και θα φύγω κι εγώ από αυτή τη ζωή και θα τους βάλω βόμβα και αν ξαναδώ αστυνομικό να μου χτυπάει την πόρτα. Του έχει γίνει τραυματική εμπειρία. Δεν ξέρω, ίσως θα άξιζε τον κόπο κάποια στιγμή να αφιερώσετε λίγο χρόνο στο πώς το βιώνουν και τα παιδιά με ψυχική νόσο. Την εισαγγελική εντολή, ας πούμε, από την οικογένεια ή από κάποιον περίπου.
13: Κρατούσε μαχαίρι ο κ.
8: Όχι, δεν κρατούσε τίποτα, δεν είχε απολύτως κανένα όπλο. Ποτέ δεν έχει πειράξει στο ελάχιστο άνθρωπο ή ζωάκι. Έχουμε ζωάκι, έχουμε τη Φρουφρού, ένα ποντικάκι χαμστεράκι, το αγαπάει σαν παιδάκι του. Είναι ένα πολύ ευαίσθητο παιδί και θα ήταν κρίμα να φέρεται σαν δράστης, δηλαδή κάποιου μεγάλου εγκλήματος. Το μόνο ήταν ότι τρομάξαμε, απλά γιατί είχε ένα ξέσπασμα πάνω στην κρίση των μη λαμβανωμένων σωστά φαρμάκων.
12: Εσείς ανοίξετε να πούνε σπρομιγέ.
8: Ναι, και λυπάμαι που το λέω τώρα γιατί ξέρω ότι θα τα ακούσει και θα στενοχωρηθεί, αλλά έκανα το σταυρό μου και άνοιξα απλά για να τον βγάλω από τον κόπο να κάνει κακό στον εαυτό
12: του. Πήγε στο τμήμα και μετά με συγγενική παραγγελία.
8: Ναι, βεβαίως μεταφέρθηκε στο Δαφνί, έκανε εισαγωγή και εγώ πέρασα εξέταση από ψυχιάτρους η ίδια.
13: Δεν είναι η πρώτη φορά που περνάει.
8: Ο ίδιος όχι, ούτε εγώ, δύο φορές. Αλλά ήταν κάτι που χρειαζόταν, παιδιά. Μπορεί να συμβεί στον καθένα και σωστά να παίρνει τα φάρμακά του. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να αποσταθεροποιηθεί.
13: Ακολουθούσε
8: φάρμακα. Βεβαίως, είχε το γιατρό του, είχε την παρακολούθησή του. Ήταν πολύ τυπικός για πάρα πολύ.
2: Μια πολύ δύσκολη υπόθεση.
1: Πολύ δύσκολη υπόθεση. Είναι η 44χρονη, σας λέγαμε το πρωί, για την υπόθεση ομηρίας. Στην Νίκαια δίνει τη δική της εξήγηση η γυναίκα αυτή. Τρόμαξε, λέει, από το ξέσπασμά του. Δεν λάμβανε την αγωγή του έτσι όπως θα έπρεπε να τη λαμβάνει. Αντιλαμβανόμαστε τι συμβαίνει σε αυτούς τους ανθρώπους όταν κάτι πάει λάθος με τη χορήγηση των φαρμάκων τους. Ό,τι νεότερο θα συνδεθούμε ξανά με τη Χριστίνα Γκίκα.
2: Όπως καταλαβαίνετε, βεβαίως, με την κυρία Παπαθανάκου. Κυρία Παπαθανάκου, σας διακόψαμε γιατί το γεγονός αυτό είναι στον αέρα. Πείτε μας, παρακαλώ πάρα πολύ, τι κάνουμε, κολυμπάμε, δεν κολυμπάμε, είναι χιλιάδες οι Έλληνες των Οτίων που κολυμπάνε, να κολυμπήσουμε.
6: Όχι είναι η απάντηση, γιατί δεν ξέρουμε πρώτα απ' όλα την ποιότητα και την ποσότητα των αποβλήτων, όπως τα είπε ο κύριος Χάλαρης. Δηλαδή, μιλάμε για βιομηχανικά απόβλητα. Μιλάμε δηλαδή για μέταλλα, για χημικές ουσίες και αν είναι και νοσοκομιακά, για βιολογικούς παράγοντες, δηλαδή για αίμα, για μικρόβια. Οπότε δεν τίθεται το θέμα της εμφάνισης δερματίτιδας, για παράδειγμα μιας τοξικής δερματίτιδας, μιας αλλεργικής δερματίτιδας που μπορεί να εμφανιστεί μετά από ένα μήνα ή περισσότερο. Μιλάμε για την απορρόφηση στοιχείων, οι οποίοι είναι ενδοκρινικοί διαταράκτες και οι οποίοι θα απορροφηθούν μέσω του δέρματος συστηματικά. Και πού θα πάνε? Θα πάνε στον εγκέφαλο, θα πάνε στο θυροειδία δένα, θα πάνε στο ύπαρ, στο σπλήνα, στις γονάδες.
1: Τέλος
6: δηλαδή,
1: τα μπάνια.
6: Δεν είναι κάτι απλό, ήρθα σε επαφή με την ουσία, ξεπλήθηκα καλά και τελείωσα.
1: Τέλος τα μπάνια, κρύωσε και ο καιρός.
6: Όταν αγνοούμε την ποσότητα και την ποιότητα.
2: Για να κλείσουμε την κουβέντα, κυρία Παπαθανάκου, υπάρχουν ειδικοί επιστήμονες που μπορούν να μας πούνε ναι ή όχι, βάσει των δειγμάτων, αν πρέπει να κολυμπήσουμε ή δεν πρέπει, γιατί ακόμα δεν μας έχει πει κανείς τίποτα.
1: Όταν γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι, νομίζω,
2: πόσο θέλει.
1: Είπε ο κύριος Χάλαρης.
7: Όταν γίνουν οι μετρήσεις και μάλιστα στο σημείο, πρέπει να γίνουν μετρήσεις παρακολούθηση στο σύνολο των ακτών για να δούμε. Και για να δούμε και τις συγκεκριμένες ουσίες, έτσι, γιατί δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή την ποιότητα των αποβλήτων που ρηχτήκαμε.
2: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βάζετε στο καμπανάκι και οι δύο επιστήμονες. Είστε εξαιρετικοί. Καλημέρα. Καλημέρα. Τώρα, και δεν μας έχουν πει ακόμα Γιάννη Παπαγιάννη, Νίκος Βέγκο, Νίκος Βέγκο, Γιάννη Παπαγιάννη.
1: Καλημέρα.
2: Τι γίνεται, δεν πρέπει να ενεργοποιηθούν οι αρχές, παιδί μου.
12: Ακόμα ο κόσμος μπάνια κάνει. Ξέρω εγώ ακούω την γιατρό και ανησυχώ.
14: Να κάνουν μετρήσεις, να κάνουν γεματοληψία, βεβαίως. Γιατί, εντάξει, περηφανευόμαστε κάθε χρόνο την άνοιξη ότι έχουμε μπλε σημαίες, ότι είναι όλες καθαρές κτλ.
1: Καλά, το... περίμενε τώρα να δεις μπλε σημαίες εσύ.
14: Για να το δούμε.
1: Του χρόνου το Μάιο.
2: Δεν είναι περίμενε. Έτσι. Είναι πολλοί συμπολίτες μας που βρίσκουν διέξοδο της θάλασσας και στο παραλιακό μέτωπο. Αν δεν μπορείς να τους πει κάποιος, τι δουλειά θέλουν οι αρχές, τι κάνουν οι αρχές.
1: Λοιπόν, πάμε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.
12: Λοιπόν, εδώ μπορεί να υπάρχει ψιλοκρίνια στην κυβέρνηση, θα τα πούμε μετά. Ναι. Αλλά φαίνεται ότι έξω ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάει πολύ καλά.
1: Έξω πάμε καλά.
12: Έξω πάμε καλά, που έλεγαν παλαιότερα και επιβεβαιώνεται αυτό. Ο Πρωθυπουργός συνάντησε στη Νέα Υόρκη κορυφαία στελέχη και τους διευθύνοντες συμβούλους της Citi και της Bank of America. Πρέπει να σας πω ότι το κλίμα ήταν εξαιρετικό. Φαίνεται και από τις φωτογραφίες. Αντιμετώπισαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως έναν πρωθυπουργό μιας χώρας που αυτή την περίοδο δανείζεται φθηνότερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Σήμερα
12: η Γαλλία. Πώς είπες?
2: Πρώτο θέμα στα νέα είναι.
12: Το είδα, το είδα. Δανείζεται πραγματικά φθηνότερα από άλλες χώρες οι οποίες είναι βιομηχανική και οικονομική κολοσσή. Εδώ δείτε φωτογραφία εμβληματική με το Empire State Building πίσω από τον ουρανοξύστη. Ο Πρωθυπουργός συζητά με τον CEO της Citi. Το κλίμα πολύ καλό. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε τους τραπεζίτες να επενδύσουν. Στήριξε την υπόθεση των ομολόγων όσον αφορά τα χαμηλά επιτόκια για τη χώρα και νομίζω ότι διαμορφώθηκε ένα κλίμα εξαιρετικά θετικό. Πριν από τη συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός με τους ξένους.
2: Είναι όλοι τραπεζίτες.
12: Όλοι. Και στελέχη τραπεζών, όλοι. Οι δύο CEO της Citi και της Bank of America και κορυφαία στελέχη των δύο τραπεζών. Ό,τι καλύτερο έχει σε επίπεδο τραπεζικού στελέχους έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πριν από αυτή τη συνάντηση, την πολύ κρίσιμη, γιατί ο Πρωθυπουργός, είπαμε, από το Los Angeles και την Silicon Valley έχει πάει στη Νέα Υόρκη, όπου τα ξημερώματα θα μιλήσει και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ο Πρωθυπουργός μίλησε σε ομογενείς. Όχι σε οποιουσδήποτε ομογενείς.
1: Αλλά.
12: Επιχειρηματίες, εφοπλιστές, βιομήχανοι, άνθρωποι της αγοράς, δηλαδή στους Έλληνες των Ηνωμένων Πολιτειών που όμως έχουν σχέση με την αγορά.
1: Θα επενδύσουν στην Ελλάδα.
12: Αυτό είναι
1: το μεγάλο θέμα.
12: Δύο πράγματα απασχόλησαν τον Πρωθυπουργό. Να έρθουν και να επενδύσουν στην Ελλάδα. Πρώτο, βλέπουμε και φωτογραφίες εδώ μέσα από τη Νέα Υόρκη με ελληνικές και αμερικανικές σημαίες. Τον υποδέχθηκαν πολύ θερμά οι Έλληνες ομογενείς. Βλέπετε, βράβευσε και κάποιους από τους ομογενείς οι οποίοι έχουν εξαιρετικές επιδόσεις στην αμερικανική οικονομία. Πρώτον. Το πρώτο μήνυμα, ελάτε να επενδύσετε στην Ελλάδα. Το δεύτερο, ελάτε να ψηφίσετε. Διότι πλέον υπάρχει επιστολική ψήφος και οι χιλιάδες ομογενείς θα έρθουν στη χώρα μας να ψηφίσουν. Οι εκλογές είναι τον Απρίλιο, το είπε ο Πρωθυπουργός και κάλεσε όλους τους Έλληνες ομογενείς όχι απλά να κάνουν το καθήκον τους επενδυτικά, αλλά και πολιτικά. Καλό κλίμα πάντως.
2: Είδα τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι.
12: Βέβαια.
2: Εδώ βλέπουμε επιφανείς Έλληνες, έχεις πάρα πολύ μεγάλο δίκιο. Οι οποίοι
12: εσύ την ξέρεις την αγορά, Νίκο.
2: Βραβεύτηκαν από το. Είναι όλοι επιχειρηματίες πρώτης τάξης των ΗΠΑ, έτσι, όχι δεύτερη, δεύτερη σειρά.
12: Κάποιοι από αυτούς είναι ογκόλυθοι και για τα αμερικανικά δεδομένα.
2: Όπως το λες.
12: Καλό κλίμα, λοιπόν. Τώρα.
1: Και υπουργοί στο πρώτο τραπέζι, έτσι.
12: Αυτά συμβαίνουν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Στην εδώ πλευρά.
1: Τι γίνεται.
12: Το κύριο Παπασταύρου μαζί. Μαζί ήταν και η κυρία Μενδώνη.
1: Βεβαίω. Και η κυρία Μιχαηλίδου είναι επίσης στην Αμερική.
12: Και η κυρία Μιχαηλίδου.
1: Έχει κάνει επαφές και σε σχολεία έχει πάει.
12: Ακριβώς. Είχε ένα ολόκληρο επιτελείο συνεργατών και υπουργών ο Πρωθυπουργός. Τώρα, εδώ στην Ελλάδα.
1: Ναι.
12: 4 Οκτωβρίου έχουμε γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας.
1: Α, πάμε και σε αυτά. Έλα, πώς θα το γιορτάσουμε.
12: Προσέξτε.
1: Ναι.
12: Γιατί βιάζομαι.
1: Κάτσε.
12: Τον θυμάσαι τον Πυρσό, εσύ που είσαι παλαιότερος.
1: Πανίλθε
12: το κορίτσι είναι νέο εδώ, είναι φρέσκα.
1: Ναι, εγώ δεν θυμάμαι τον Πυρσό.
12: Εμείς οι παλαιότεροι. Το θυμάσαι τον Πυρσό, τον
2: κόκκινο. Ότι τον αντικατέστησε.
12: Να το ο Πυρσό.
2: Πάλι ξαναρίθε.
12: Κύριε Σβέρκο, ξέρετε τι σημαίνει αυτό.
2: Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης τον αντικατέστησε με το ουράνιο τόξο.
12: Παλιά λαϊκή δεξιά. Τα βλέπετε, κόκκινος Πυρσός.
2: Με Πυρσό θα είμαστε.
12: Πυρσό, τέρμα, τα ουράνια τόξα και αυτά. Τώρα ο Σαμαράς αναγκάζει τη Νέα Δημοκρατία να κάνει παραδοσιακή στροφή στην ιστορία.
2: Αβεροφική στροφή.
12: Έτσι, μπράβο.
2: Ναι.
12: Τα ξέρεις καλά.
1: Ωραία, πώς θα το
12: λοιπόν, 4 Οκτωβρίου θα γίνει ένα event, όχι κάτι μεγάλο, όχι δηλαδή ανοιχτή προεκλογικού τύπου συγκέντρωση.
14: Εντάξει, είναι μεγάλο αυτό. Στο παλιό μαξοστάσιο είναι χώρος μεγάλος.
12: Ναι, έτσι, εντάξει, θα κινητοποιηθεί κόσμος.
14: Event.
12: Θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός, αλλά περισσότερο θα είναι χαλαρό, ποτάκι κτλ. Είστε προσκεκλημένος, κύριε Σβέρκο.
2: Για το ρεπορτάζ.
14: Ναι, τα έχουμε καλύψει και τα παλιότερα. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι η κυρία.
2: Έχουμε πάει σε όλους, έτσι. Και στο Κουκουέ έχουμε πάει.
14: Ναι, βέβαια.
12: Η κυρία Μπακογιάννη.
1: Το Κουκουέ, εγώ θα πω ότι κάνει και ωραίο τραπέζι.
2: Και πολύ ωραίο τραπέζι κάνει το Κουκουέ.
1: Τα ωραιότερα τραπέζια κάνει το Κουκουέ. Και ο κύριος Κουτσούμπας προεκλογικά κάνει τα ωραιότερα μαζέματα.
12: Κοιτάξτε, δημοσιογράφος. Επειδή είπε το επώνυμο τη κυρία Μπακογιάννη, ο Πρωθυπουργός από το δικό μου ρεπορτάζ, γενικώς όταν είναι στο εξωτερικό, δεν θέλει να γίνονται τέτοια πράγματα. Δηλαδή δεν θέλει ενδοκυβερνητικές κόντρες και αποστάσεις. Σου λέει, εγώ δίνω μια μάχη στο εξωτερικό. Θα μιλήσω στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, θα απαντήσω στον Ερντογάν. Συναντήθηκα με Έλληνες ομογενείς επιχειρηματίες, συναντήθηκα με την τραπεζική ηγεσία των ΗΠΑ. Μην μου δημιουργείτε προβλήματα στο εσωτερικό. Είναι λογικό αυτό.
14: Ναι.
12: Πάντως, το μήνυμα είναι προς όλους.
14: Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο, αν επιτρέπετε. Έχει ξεκινήσει από ό,τι έχω καταλάβει. Εντάξει, έχουμε 6-7 μήνες πριν τις εκλογές, ας πούμε, 8 μέχρι 8. Και βλέπω τους ανταγωνισμούς και βλέπω και, για παράδειγμα, το κύριος Δένδιας θα κάνει μια συγκέντρωση φίλων υποστηρικτών κτλ. Και, και βλέπω και τις δημοσκοπήσεις. Ποιος είναι ο πιο δημοφιλής υπουργός, έτσι.
12: Στο σύνολο του εκλογικού σώματος. Πρόσεχε, το ερώτημα δεν είναι ποιος θα πρέπει να διαδεχθεί το Μητσοτάκη, αλλά ποιος είναι ο πιο αποτελεσματικός υπουργός. Να τα λέμε αυτά. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
14: Ναι.
2: Υπάρχει διαγωνισμός μεταξύ τους.
12: Εντάξει, εγώ δεν θα το έλεγα. Άκουσα με πολύ προσοχή αυτά που είπε ο Γιάννης Σαραντάκος, όπως θα είπε ο Γιάννης Σαραντάκος είναι. Αν η Νέα Δημοκρατία έρθει πρώτη. Με μια σχετικά ευδιάκριτη διαφορά από τον δεύτερο, όποιος κάνει ο δεύτερος, ποιος θα κουνήσει το Μητσοτάκη.
1: Καλά, προφανώς.
12: Ο Μητσοτάκης έχει και το μαχαίρι και το πεπόνι. Θα κάνει το κουμάντο του και θα δει από εκεί και πέρα τι θα γίνει.
14: Εντάξει.
1: Ναι. Εσύ τώρα γιατί το βάζεις αυτό το θέμα, για κάτσε τώρα λίγο για να καταλάβουμε.
2: Περίμενε, κάτι πας να πεις τώρα.
14: Ότι υπάρχει ένας ανταγωνισμός, υπάρχουν επίσης η πιάτσα βοή ότι ορισμένοι κουνάνε αυτή τη δημοσκόπηση μέσα στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
12: Εσένα πάει κάπου το μυαλό σου ποιος εννοούσε η κυρία Μπακογιάννη.
14: Για την αλαζονία.
12: Ναι, αν εννοούσε κάποιος, γιατί μπορεί να το πει έτσι γενικά.
1: Να το πέταξε.
12: Ναι.
1: Το βολίδα.
14: Όχι, για να σου πω την αλήθεια, μάλλον πολλούς μπορώ να σκεφτώ, αλλά και κανένα δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά σου και να βάλω μια ταμπέλα τέτοια. Γενικώς θα σας πω ότι υπάρχει πάντα αυτό το πρόβλημα στις κυβερνήσεις, οι οποίες έχουν κρατήσει καιρό. Έτσι. Πάντα κάποιοι υπουργοί δεν μιλάνε με άλλους.
12: Θέλω να σου πω την αντίθετη ανάγνωση. Υπάρχουν κάποιοι μέσα στη Νέα Δημοκρατία που λένε.
1: Ναι.
12: Ακούστε τώρα τι λένε.
1: Για
12: τι
1: πες.
12: Σκέφτηκε ο περίεργος εγκέφαλός.
1: Για πες. Πες.
12: Ότι η Μπακογιάννη δεν το είπε τυχαία. Και ότι είναι λαγός του Μητσοτάκη. Και ό,τι είπε για αυτούς οι οποίοι έχουν καβαλήσει το καλάμι είναι με την σύμφωνη γνώμη του Κυριακού Μητσοτάκη.
1: Αχ, περίμενε τώρα γιατί θα μας μπερδέψεις εσύ.
12: Άρα ενοχλεί.
14: Γι' αυτό πάντα κάνει αίσθηση αυτά που λέει η κυρία Μπακογιάννη. Μπορεί να τα λέει κάπως διαφορετικά, αλλά στέλνει σήματα. Και στέλνει σήματα δυσαρέσκεια ορισμένες φορές από ένα στενό περιβάλλον του Πρωθυπουργού.
12: Άρα ένα από τα δύο συμβαίνει. Τρίτη επιλογή δεν υπάρχει.
2: Τώρα. Εμείς ή κανείς, κύριε Πρεστάμενε, για πες μας παρακαλώ πάρα πολύ.
14: Ο κύριος Τσίπρας λέει εμείς. Τι να σας πω τώρα, το θέμα είναι ότι το δίλημα αυτό.
2: Γιατί να μην είναι ο κανείς.
14: Προσέξτε, θα σας πω. Γιατί έχει ένα ενδιαφέρον. Χθες λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε συνέντευξη σε πρωινή εκπομπή στο Sky. Εκεί υπήρξε μια μεγάλη, θα έλεγα, με ισχυρή κριτική που έστειλε προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά, που απίφθηνε προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά αυτή η ατάκα, το «ή εμείς ή κανείς», ουσιαστικά είναι επίθεση, τάκλιν, διαγωνισμός προς το Πασόκ. Γιατί τι έλεγε, τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας, ότι κοιτάξτε να δείτε, για να φύγει ο Μητσοτάκης, ο μόνος που μπορεί να τον διώξει, ας πούμε τώρα το λέω σχηματικά, δεν το πέτσε ο άνθρωπος, είμαι εγώ.
12: Αυτό δείχνει δημοσκοπήσεις.
14: Ούτε ο Ανδρουλάκης.
12: Δεν ψέματα ο Τσίπρας.
14: Ούτε ο Ανδρουλάκης. Εντάξει, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μια μικρή κάμψη, μια μικρή αύξηση του Πασόκ.
12: Είναι okay.
14: Αλλά ο ίδιος λέει ότι εγώ είμαι ο μόνος που μπορώ να το κάνω. Εγώ είμαι ο μόνος ο οποίος μπορώ να νικήσω τον Μητσοτάκη στις κάλπες. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιούργησε δύο είδων αντιδράσεις. Από τη μία αντίδραση, ας πούμε, από την πλευρά και κυβερνητικών στελεχών, που είπαν για παράδειγμα ότι αυτό θυμίζει λίγο το «ή εμείς ή αυτοί» του 2015, αν θυμάστε. Το 2014, αν θυμάμαι καλά, ήταν το σύνθημα στις ευρωεκλογές.
1: Ναι.
14: Το δεύτερο, υπήρξε μια πολύ σφοδρή αντίδραση από το Πασόκ. Mm. Που έλεγε ότι τι γίνεται να πούμε από εκεί που είχαμε Μητσοτάκη σε χάος, τώρα έχουμε Τσίπρα σε χάος. Και βέβαιως τούσουρε τα εξαμάξεις ότι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος είναι ο μόνος αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος κατάφερε να χάσει με τόσο μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, το Πασόκ είναι πολύ σφοδρό στην κριτική του. Και βεβαίως αυτό το οποίο λέει είναι ότι το Πασόκ έχει εκείνο το πρόγραμμα που μπορεί να κερδίσει πραγματικά.
12: Το Πασόκ είναι στο 11%. Μ' αρέσουν οι διαρροές που λένε ότι ανακάμπτουμε και ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουμε ότι θα φτάσουμε στη δεύτερη θέση.
14: Κοίταξε.
12: Στην τελευταία δημοσκόπηση είναι 7 μονάδες πίσω από τον Τσίπρα. Στην πρώτη τελευταία είναι 5 μονάδες πίσω.
2: Το μαζεύει.
12: Από το 9 πήγε στο 10.
14: Στην τελευταία δημοσκόπηση, μη σας κάνω και εμείς, σας λέω και ψέματα.
12: Θα σου πω εγώ, ήταν στο 9,9 και πήγε στο 10,7.
14: Υπήρξε πάντως.
12: Αυτό θεωρείται ανάκαμψη δηλαδή.
14: Όχι, ανάκαμψη. Δεν το λες, ρε παιδί μου, ότι ανατράπηκε, ότι έγινε το σκηνικό, ότι έγινε καινούριο. Αλλά για παράδειγμα, να σας πω, στην δημοσκόπηση της Άλκο, έτσι. Υπάρχουν, ας πούμε, διακυμάνσεις για τον ΣΥΡΙΖΑ από το 15,8 μέχρι το 17,4.
1: Ναι, μπορείτε από το κοντρόλ να μας δώσετε, σας παρακαλούμε, αν την έχετε. Εάν την έχετε, γιατί τελευταία στιγμή το ζητάω. Εάν την έχουμε, την εκτίμηση ψήφου στις τελευταίες δημοσκοπήσεις για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη και το ΠΑΣΟΚ. Αν την έχουμε, το ξαναλέω έτσι. Αν το έχουμε, για να το βλέπουμε κιόλας.
12: Πάντως δεν είναι η ανάκαμψη αυτή που θα έπρεπε.
14: Δεν είναι ανατροπή σίγουρα.
12: Δηλαδή,
14: δεν έχουμε
12: δηλαδή
14: κάτι που το οποίο...
12: βλέπω. Παίζουν τον Τζίπρα γκανιάν για τη δεύτερη θέση.
2: Ναι. Καλά, μην το βλέπουμε.
12: Γκανιάν. Για τώρα λέμε. Τώρα τι θα γίνει μετά από 8 μήνες, δεν ξέρουμε. Αλλά τώρα δεν είναι δεύτερος με διαφορά. Ναι. Με μεγάλη διαφορά.
14: Είναι δεύτερος. Το θέμα είναι ότι εδώ υπάρχουν δύο προβλήματα. Ναι. Πρώτον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέχει από 9-11 μονάδες από τον Αλέξη Τσίπρα. Ναι. Ο Αλέξης Τσίπρας, μάλλον ο Κυριάκος. Η διαφορά ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και τον κύριο Ανδρουλάκη έχει μειωθεί, αλλά ακόμα παραμένει καθαρή.
2: Ναι. Ή τους τελειώνουν, μας τελειώνουν πάλι τα ίδια διλήμματα βάζει ο Αλέξης Τσίπρας, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι.
12: Πιάνει ένα κόσμο της αριστεράς αυτό.
14: Έχει σκληρύνει την... να σας πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας στο ρητορικό του έχει σκληρύνει τη στάση του. Σας θυμίζω τα μέτρα που είπε για την, τις προτάσεις που έκανε μάλλον για την ακρίβεια στα καύσιμα. Ναι. Σας θυμίζω επίσης και αυτή την, τη φράση. Διάφορες άλλες φράσεις, όπως για παράδειγμα για την Γερμανία και, και κάποιες ανακοινώσεις, οποίες έκανε και ο ίδιος και βίντεο. Και επίσης, να σας πω από την άλλη, βέβαια, ότι υπάρχει και μια διτή έτσι, τακτική, γιατί ο κύριος Τσίπρας την ίδια ώρα θέλει να βγάλει μπροστά καινούργια πρόσωπα, να βγάλει τους τομεάρχες και κυρίως να δοθεί έμφαση σε εκείνους και εκείνες οι οποίοι προέρχονται από τον επιχειρηματικό χώρο, για παράδειγμα.
12: Έμαθα από την αγορά ότι ψάχνει ένα δυνατό στέλεχος στην επικοινωνία, έναν επαγγελματία. Έχει κάνει κάποια ραντεβού.
1: Ναι.
12: Προφανώς θέλει κάποιος να αναλάβει ως επικεφαλής όλου αυτού του συστήματος.
1: Δεν θα βγαίνει μπροστά. Πάντως, το
12: μπορεί
1: διάστημα.
12: Πολύ πιθανό, θα εξαρτηθεί από το πρόσωπο που θα βρει. Πάντως, έχω μάθει ότι έχει κάνει κάποια ραντεβού με δυνατά ονόματα της αγοράς. Στον χώρο της επικοινωνίας
1: για την καμπάνια του εννοείς.
12: Και για την καμπάνια του και για την εικόνα του στη τηλεοράση.
1: Για να του στήσουν την εικόνα και να στήσει την εικόνα στα στελέχη. Να κάνει κάποια μαθήματα. Όπως κάνουν σε
2: το media training.
14: Το media training, να δει λίγο και με τα social. Υπάρχουν αυτές οι σκέψεις. Επιβεβαιώνω.
2: 41 λεπτά ομιλίας. Έτσι στο Sky χτες.
12: Σε πολύ θετικό περιβάλλον.
14: Στην, για τη συνέντευξη, λέτε, χθες του Αλέξη Τσίπρα.
12: Με τον Αλέξη Τσίπρα. Πολύ θετικό περιβάλλον.
1: Γιατί το τονίζεις έτσι?
12: Το τονίζω γιατί...
1: Θυμόμαστε το περιβάλλον και το εμπάρκο που είχε βάλει, τέλος πάντων, για να το πω εγώ. Το εμπάρκο που είχε βάλει.
12: Ότι οι άνθρωποι της αγοράς τον βλέπουν τον Τσίπρα ως το αντίπαλο δέος του Μητσοτάκη, ως δεύτερο δηλαδή. Εγώ έτσι το ερμηνεύω. Μπορώ να κάνω λάθος.
1: Για δείτε την, αυτό που, λέγαμε, που σας λέγαμε πριν, την εκτίμηση ψήφου στις τελευταίες δημοσκοπήσεις.
2: Μπράβο.
1: Είναι της opinion poll δική μας, είναι για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη και το ΠΑΣΟΚ. Και βλέπουμε εδώ, εντάξει, ψηλοευθεία είναι η...
12: Δείτε, είμαστε σχεδόν στο σημείο, με μια μικρή ανάκαμψη, μίας μονάδας η ανάκαμψη του ΠΑΣΟΚ, στο σημείο που ξεκινήσαμε, έτσι.
14: Ναι, απλά, απλά το θέμα είναι ότι εδώ βλέπουμε, ας πούμε, ότι έχουν και 2,5 μονάδες διαφορά.
2: Τι μπορεί να πήγε λάθος από το 17 και βρέθηκε στο 15, φταίει η δήλωση αυτή για το περιουσιολόγιο?
14: Όχι, αυτό δεν είναι πράγμα το τέτοιο. Αυτό δεν είναι διαχρονική όπως βλέπουμε. Είναι διαφορετικές έρευνες.
12: Αυτή
14: τη περίοδου. Θα σας πω, η μικρή κάμψη η οποία υπάρχει και την αναγνωρίζω στο στρατόπεδο, κύριε Τσίπρα, έχει να κάνει κυρίως, θεωρούν,
12: αυτή είναι με το
14: γεγονός ότι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας λένε ότι δεν έχει βγει μπροστά. Γι' αυτό βγαίνει πολύ μπροστά. Έκανε βίντεο, βγήκε, έκανε συνεντεύξεις.
12: Αφήνει άλλους να βγαίνουν.
14: Και θέλει να φτιάξει, να βγάλει και καινούργια πρόσωπα μπροστά. Πρόσωπα τα οποία από τη μία θα είναι μαχητικά, αλλά δεν θα φοβίζουν κιόλας. Καταλάβατε.
2: Να ξέρουν και τι λένε όμως, έτσι. Να μην βγαίνει με το περιουσιολόγιο, βγήκε άλλος ο κύριος από την Αχαΐα και του έφυγε.
12: Ναι, αυτόν πάει.
2: Μπορεί να είναι μέσα εκεί. Μπορεί να είναι μέσα
12: εκεί.
14: Ο κύριος Παπάς.
12: Εξαφανίστηκε σιωπηλός.
14: Έχει πάει παραπάνω.
12: Δεν ξαναβγαίνει πουθενά.
14: Έχει πάει παραπάνω.
2: Χθες τον άκουσα, είπε το τοπικό μας ο
1: Τσπάτρας. Όχι, όχι.
14: Εντάξει. Αλλά δεν είναι.
12: Μάλλον προσωπική θα ήταν η σχέση με τον δημοσιογράφο. Η γραμμή είναι. Φεύγεις.
14: Γενικώς να σας πω ότι ψάχνουν 10 άτομα να μπορέσουν να πηγαίνουν σε πάνελ.
12: Πάντως
14: να εμφανίζονται, να μπορούν να ξέρουν τι λένε.
1: Αλλά μου έκανε εντύπωση. Εγώ χθες άκουγα ένα στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Δεν θα πω τώρα ποια κυρία είναι, τη φιλοξενούμε κι εμείς εδώ πέρα. Αλλά μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση η δήλωσή της. Δεν ξέρω αν την ακούσατε. Πώς θα πηγαίνει, λέει, όλος ο κόσμος να κάνει μπότοξ?
14: Ναι, ήταν.
1: Πού θα ξέρει αν είναι.
12: Το άκουσα.
14: Είναι της προηγούμενης εβδομάδας. Ναι, κοιτάξτε.
1: Αλλά παράχθηκε πάρα πολύ, νομίζω, χθες. Γιατί εγώ χθες το είδα.
14: Αν θέλετε και το λίγο κουτσομπολιό. Και το λίγο κουτσομπολιό. Όταν τις ημέρες που ξεκίνησε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρας, είχε κάνει media training σε στελέχη του. Υπήρξε συνεργασία με επικοινωνιολόγο για να υπάρξει αυτό το media training. Αυτό το media training σε άλλους απέδωσε, σε άλλους δεν απέδωσε. Και πρέπει το βασικό είναι ότι ψάχνει ο Αλέξης Τσίπρας ανθρώπους, οι οποίοι στη δουλειά τους να είναι καλοί και επιτυχημένοι. Είναι σημαντικό αυτό που λέω, ως ένδειξη ότι μπορούν, τέλος πάντων, ναι, όταν αναλαμβάνουν κάτι να το φέρουν
12: στην Ελλάδα. Νίκο, εγώ βλέποντας τις κάρτες αυτές, την κάρτα που ζήτησε και καλά έκανε η Αλεξάνδρα, γιατί είναι κατατοπιστικότατη, βλέπω ότι ο Τσίπρας κινείται περίπου στα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ του 23, των εκλογών του 23, περίπου. Ναι. Που σημαίνει, τι να τους κάνει όλους τους πρώην ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ. Ναι. Αφού μόνος του πετυχαίνει το ποσοστό που πέτυχε με τον ΣΥΡΙΖΑ επικεφαλής το 23, ή εν πάση περιπτώσει είναι κοντά σε αυτό το ποσοστό, δεν ξέρω αν θα του δώσουν κάτι όλοι αυτοί οι παλιοί.
14: Μόνο σε τοπικές κοινωνίες κάποιες προσβάσεις και να σας πω
12: σε οργανωτικό επίπεδο.
14: Ναι, το ζυγίζει ο Αλέξης Τσίπρας αυτό. Γι' αυτό και υπάρχουν και κάποιες γκρίνιες και για τα όργανα κόμματα τοπικά που.
2: Μήπως. Λοιπόν, πριν πάμε για το πολύ σοβαρό θέμα της θέρμανσης στις κατοικίες και το πώς ακριβώς τα νοικοκυριά θα επιλέξουν, γιατί ήδη ξεκίνησε τεράστια κόντρα στις πολυκατοικίες και στις γενικές συνελεύσεις. Ο κύριος Αυλονίτης εξαφανίστηκε. Πάει για διαγραφή πριν ακόμα πάει καλά-καλά.
14: Δεν εξαφανίστηκε. Αφού ξαναβγήκε και το ξανάπε. Εσύ λες το, αυτό το οποίο.
1: Ακυρώνει πάντως εμφανίσεις ο κύριος Αυλονίτης.
14: Αυτό θέλω να σας πω. Ότι αυτό το οποίο πρόκειται να γίνει. Δεν έχει εξαφανιστεί. Δηλαδή, χθες το έκανε. Χθες την έκανε πάλι τη δεύτερη παρέμβαση.
2: Παρέμβαση γκέλα. Κουτσουκέλα. Ή όπως αλλιώς το λέμε πολιτική. Τι, πες μας.
14: Θα σας πω. Ο κύριος Αυλονίτης, στην ουσία το, άμα δούμε αυτό το οποίο λέει, δεν έχει πολύ άδικο ο άνθρωπος. Δηλαδή, τι λέει, ότι ρε παιδιά, μα βγει πρώτο το Πασόκ, με ποιο θα πάει να συζητήσει με τον Τσίπρα κτλ. Ωραία. Ο ίδιος ωστόσο αυτό φαίνεται ότι βάζει ένα θέμα στην ηγεσία του Πασόκ, του σου λέει τι δηλαδή. Θα εμφανιζόμαστε, ας πούμε, ως παρακολουθήματα του Τσίπρα και των άλλων κομμάτων. Είπε ο κύριος Αυλονίτης και για τον κύριο Βαρουφάκη και είπε για διάφορους. Αυτό λοιπόν έχει δημιουργήσει μία παγωμάρα, πρέπει να σας πω.
12: Αυτόν τον έφεραν για καλό στο Πασόκ ή για κακό. Δηλαδή, πραγματικά, από όταν ήρθε εδώ και 15 μέρες είναι στο Πασόκ, ίσως και λιγότερο.
14: Τι λιγότερο.
12: Λιγότερο.
1: Μόνο προβλήματα δημιουργεί.
12: Ακυρώνει τον Ανδρουλάκη συνεχώς.
1: Μήπως έχει μπει στον πάγο. Ακύρωσε από τον Γιώργο Πιέρο. Βάζει άλλο εσύ τώρα.
14: Ακύρωσε από εμάς. Του έχει ζητήσει, θα σα πω. Του έχει ζητηθεί να κάνει λίγο πίσω, γιατί εντάξει, πρέπει, παιδί μου, ξέρει πώ είναι τα πράγματα, μην δημιουργούμε παραπάνω πρόβλημα. Ο κύριος Αυλονίτης επιμένει βεβαίως στις δηλώσεις του και είπε μάλιστα ότι αν το Πασόκ συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, εγώ πάω σπίτι μου.
12: Ναι, θα φύγω.
14: Θα φύγω.
12: Ακόμα δεν ήρθε.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα που σας λέγαμε. Είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο ο κύριος Λευτέρης Κοτανιάνος, ο πρόεδρος μεσητών Αττικής Αγγέτη.
1: Κύριε Κοτανιάνο, καλημέρα.
2: Πραγματικά το ζήτημα το οποίο βάζουν οι περισσότεροι πριν πάνε να αγοράσουν, να νοικιάσουν ένα σπίτι είναι πώς θα ζεσταθώ. Με τι και τρόπο.
1: Θέλω να ξέρουν τα χαρακτηριστικά του σπιτιού.
14: Και αν θερμαίνεται κιόλα το σπίτι, έχει παραπάνω ενίκιο.
2: Και καλά να θερμαίνεται αυτόνομα το σπίτι για να αποφασίζει ο καθένα. Αν είναι κεντρικό η κυρία Χριστίνα Ιακωβίδου, πρόεδρο του Σωματείου Επιχειρήσεων Κοινοχρήστων, κυρία Ιακωβίδου, σε εσά πέφτει πάνω.
1: Καλημέρα.
2: Ήδη έχει ξεκινήσει η κόντρα. Σε λίγο θα φτάνουν τα περιπολικά, θέλω να σου πω, συνήθω γενικέ συνελεύσει.
1: Καλά και εσύ.
2: Κυρία Ιακωβίδου, πείτε μου, πρώτη φορά είναι που έχουμε δει να έρχονται να τα λύνει η αστυνομία τα ζητήματα της κεντρικής θέρμανσης.
15: Η αλήθεια είναι πως όχι, αλλά το απευχόμαστε αυτό.
14: Πάντως, έχουμε αρχίσει λίγο και θυμόμαστε συζητήσεις που γινόντουσαν, ας πούμε, γίνονταν στις πολυκατοικίες 2010, 2011, 2012, τότε που είχαμε πολύ μεγάλη σοβαρή κρίση και όσον αφορά τη θέρμανση των πολυκατοικιών. Και τώρα με αυτές τις τιμές, ας πούμε, με 55% πάνω στο πετρέλαιο θέρμανσης και με τις αυξήσεις στο φυσικό αέριο να προδιαγράφονται πολύ ψηλές. Κάποιοι σου λένε μήπως να αρχίσω να κόβω λίγο και από εκεί.
15: Η αλήθεια είναι ότι όλο το θέμα ξεκίνησε λίγο με ένταση, γιατί από τη στιγμή που μια πολυκατοικία έχει ένα συγκεκριμένο αποθεματικό να το διαθέσει για το πετρέλαιο, αυτή τη στιγμή χρειάζεται με δική μας συμβουλή να το αυξήσει, γιατί δεν μπορούμε να δώσουμε μια παραγγελία όταν τα χρήματα που έχει διαθέσιμα η πολυκατοικία για το πετρέλαιο είναι κατά 55% αυτή τη στιγμή που μιλάμε, λιγότερα από αυτά που περίπου έχει. Οπότε αυτή τη στιγμή θέλουμε να αυξήσουμε τα αποθεματικά του πετρελαίου, ώστε όταν δοθεί η παραγγελία, αν δοθεί, και αυτό είναι ένα άλλο θέμα, τουλάχιστον είμαστε σίγουροι ότι υπάρχουν τα χρήματα.
1: Έχουν πάρθει αποφάσεις, κύριε Ιακωβίδου, ήδη στα τέλη Σεπτεμβρίου που είμαστε, προκειμένου κάποιες πολυκατοικίες να μην χρησιμοποιήσουν, να μην βάλουν φέτος πετρέλαιο, να μην ανοίξουν τα καλοριφέρ τους.
15: Υπάρχει και αυτή η περίπτωση, γιατί πλέον το θέμα δεν είναι πότε θα βάλουμε πετρέλαιο. Το θέμα είναι αν αντέχουμε να βάλουμε πετρέλαιο.
1: Σωστά.
15: Γιατί και ένα ποσοστό πλέον που δεν πληρώνει η κοινόχρηστα, που είναι περί το 15-20%, πλέον σε τόσο μεγάλα ποσά είναι ένα πολύ σημαντικό νούμερο ώστε να σκεφτεί μια οικοδομή τι θα κάνει, γιατί δεν μπορούν και οι συνεπείς να ζεσταίνουν τους ασυνεπείς για όποιο
1: λόγο. Και... Έχουν δίκιο κι αυτοί. Εγώ μια ερώτηση στον κύριο Ποταμιάνο. Σωστά. Γιατί σε εσάς ερχόμαστε για να βρούμε ένα σπίτι να νοικιάσουμε. Το ερώτημα όλων των υποψηφίων τα παλαιότερα χρόνια ήταν το αν πάρκι. Το σπίτι έχει πάρκινγκ, αν έχει πολυκατοικία. Τώρα μπαίνει στα κριτήρια των υποψηφίων η θέρμανση, δηλαδή αν έχει φυσικό αέριο, αν έχει κεντρική, αν έχει πετρέλαιο, αν έχει το πώς ζεσταίνεται το σπίτι, αν ζεσταίνεται με ρεύμα, αν υπάρχει αυτονομία, βέβαια.
12: Πάντα ήταν. Πάντα ήταν από τα πρωταρχικά ερωτήματα το πώς ζεσταίνεται το σπίτι. Τώρα, βέβαια, τα τελευταία χρόνια, επειδή υπάρχει και αυτή η αυτονομία με το φυσικό αέριο, να. Σου λέει μήπως περνάει φυσικό αέριο να βάλω ή στην αγορά ή στην ενοικίαση. Αυτό που θέλω να σας πω εγώ είναι ότι πάρα πολλές πολυκατοικίες, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας, μετά την κρίση του 2010-2015, δεν ξαναεπέστρεψαν ποτέ στη θέρμανση. Να. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές, τεράστιο ποσοστό στο κέντρο της Αθήνας που δεν θερμαίνονται.
16: Αυτές οι παλιές πολυκατοικίες του 60 και του 70, για να βάλει κάποιος να μετατρέψει τη θέρμανση σε αυτό.
12: Να βάλει μόνος του στο
16: διαμέρισμα. Πόσο περίπου κοστίζει.
12: Γύρω στα 3 χιλιάρικα.
16: 2,5-3 χιλιάρικα.
12: Κοιτάξτε, συμφέρει όταν πάει κάποιος με μια αγορά. Όταν πάει κάποιος για να νοικιάσει, δεν συμφέρει, φαντάζεστε αυτό, και μετά δεν θα το πάρει κιόλας. Ούτε οι ιδιοκτήτες θα μπουν
14: στην σίγουρα αυτό θέλω να πω. Επειδή το ξέρετε, ότι και οι ιδιοκτήτες αρνούνται. Δηλαδή, του λες, ρε παιδί μου, να κάνουμε ένα διαγωνισμό, να στα βάλω εγώ μπροστά, να σου βάλω τα μισά μπροστά.
12: Εδώ υπάρχουν άλλα τραγελαφικά που πάρα πολλές φορές συμβαίνουν και αυτά που είπατε με δικαστήρια, καταλήγουν σε δικαστήρια. Υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες πάει, αν δεν το αναφέρει το καταστατικό της πολυκατοικίας, χρεώνεσαι και να μην θέλεις να θερμανθείς. Πάει και βγάζει τα σώματα και δεν πληρώνει. Έτσι, με το έτσι θέλω. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Ναι. Υπάρχουν άλλες περιπτώσεις. Έχω περίπτωση στο κέντρο της Αθήνας, με είχαν καλέσει οι ιδιοκτήτες για μια εκτίμηση ενός ακινήτου που βγάλαν το Λέβητα.
1: Ναι.
12: Κάποιοι το θέλανε χωρίς απόφαση γενικής.
14: Έχω ακούσει και εγώ για
12: ακραίες περιπτώσεις.
14: Έχω ακούσει για περίπτωση στο κέντρο της Αθήνας που πήγανε και τον κόψανε και τον δώσανε.
2: Θέλω να βάλω αυτό το σύστημα φυσικού αερίου. Γιατί πρέπει να ρωτήσω όλους τους υπολείπους στην πολυκατοικία.
12: Του φυσικού αερίου δεν πρέπει. Αν είστε αυτόνομος, δεν πρέπει να. Δεν χρειάζεται.
2: Όχι, αυτό που βάζουν τον επιπρόσθετο στον μπαλκόνι που βάζουν.
12: Αυτό είναι αυτονομία. Υπάρχει, μπορείς να το κάνεις.
16: Εκεί θέλεις την έγκριση όμως της Γενικής Συνέλευσης Πολυκατοικίας.
12: Δεν νομίζω ότι έχει.
1: Χρειάζεται, κυρία Ιακωβίδου.
2: Κυρία Ιακωβίδου, τι λέτε.
15: Ναι. Όταν έχουμε ένα κίνητο στο οποίο μένουμε και έχει κεντρική θέρμανση, φυσικά δεν μπορούμε να απομονωθούμε αυθαίρετα. Χρειάζεται να γίνει γενική συνέλευση και να ενημερωθούν οι υπόλοιποι.
1: Αν υπάρχει κεντρική, εννοείται ήδη στην πολυκατοικία.
15: Φυσικά.
1: Αν υπάρχει σχετική αυτονομία όμως, μπορώ εγώ να πω ότι θα βάλω
16: φυσικό
1: αέριο. Δηλαδή
16: από τη ΔΕΠ, αν τραβήξα αέριο στο μπαλκόνι σου.
15: Μπορώ, γιατί έχει βγει ένας νόμος ο οποίος λέει ότι όταν έχω, ας πούμε, πετρέλαιο και θέλω να το αντικαταστήσω με μια ενεργειακά πιο αποδοτική μορφή θέρμανσης, το αέριο είναι, οπότε μπορώ.
2: Άρα δεν τους ρωτάω, πάω και το κάνω την εγκατάσταση.
16: Πολλές εταιρείες που έχουν αναλάβει να εισπράττουν τα κοινόχρηστα έχουν προχωρήσει σε μέτρα κατάσχεσης.
12: Βεβαίως.
16: Τα ξέρετε καλύτερα από εμένα.
15: Όχι οι εταιρείες, οι συνειδιοκτήτες.
16: Οι συνειδιοκτήτες.
12: Δίνουν την εντολή αυτή. Ναι, πάντως, σε κάποιο δικηγόρο.
2: Κυρία Ιακωβίδου, τι βλέπετε τελικά, πού θα κάτσει μπίλια, είναι δύσκολη η εξίσωση?
16: Θα κάνουμε το σταυρό μας να μην έχουμε βαρύ χειμώνα.
15: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η εξίσωση. Ένα άλλο θέμα που συζητάνε πολύ είναι να μειώσουν τις ώρες. Και εδώ είναι ένα θέμα που θέλω λίγο να πω δύο πράγματα. Όταν έχω κεντρική θέρμανση, το να μειώσω τις ώρες σημαίνει ότι μέχρι να θερμανθεί όλο το σύστημα κάνει πάρα πολύ ώρα, ώστε μειώνοντας τις ώρες χάνω πάλι, νούμερο ένα. Και σε οικοδομές νούμερο 2 που έχουν μετρητές, πρέπει όλοι να έχουν υπόψη τους ότι κάψουν δεν κάψουν, θα πληρώσουν στο πάγιο.
1: Βέβαια.
15: Δηλαδή, το ότι έχω μετρητές δεν σημαίνει δεν πληρώνω. Ναι. Σημαίνει ότι πληρώνω στο πάγιο και αυτό πρέπει να το ξέρει ο κόσμος.
2: Μήλος, κύριε Ποταμιάνο.
12: Είναι δύσκολο, δηλαδή, είναι και το ρεύμα ακριβό. Ξέρετε, πολλοί επιλέγουν το air condition και σου λέει θα ζεσταθώ με το air condition. Και αυτό είναι ακριβά.
14: Μα
12: αυτό
14: πρέπει
12: και, όλες, και τα ξύλα ακριβά είναι
14: αυτό
12: ακόμα.
14: Και πρέπει, εσείς οι μεσίτες, εσείς που έχετε τις εταιρείες για τα κοινόχρηστα, μηχανικοί, όλοι οι φορείς, να κάτσετε και να κάνετε μια μελέτη και να πείτε, παιδιά, έχουμε αυτά τα δεδομένα. Το ρεύμα είναι ακριβό, το πετρέλαιο είδαμε, το φυσικό αέριο ακριβό, αλλά από την άποψη
17: της θερμοαπόδοσης, να δούμε τι συμφέρει. Γιατί υπάρχει κάποιος που μπορεί να πει: α, εγώ θα ζεσταθώ με το air condition. Ναι. Και τελικά να πληρώσει περισσότερα από αυτά που θα πληρώνει με το πετρέλαιο.
1: Δεν συμφέρει. Ούτε αν ανάψουν την κεντρική θέρμανση για 2 ώρες σε μια πολυκατοικία συμφέρει. Γιατί μέχρι να φτάσει τον τελευταίο όροφο και να ζεσταθεί ο τελευταίος όροφος, οι 2 ώρες έχουν γίνει τίποτα.
18: Και έχει να κάνει και με το που είναι η θέση του ακινήτου
1: καθαγενού.
2: Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ενδιαφέρει εκατομμύρια πολίτες, εκατομμύρια κυριολεκτικά. Και ελπίζουμε, κυρία Ιακωβίδου, να μην έχουμε γεγονότα που είχαμε πριν κάποια χρόνια που οδηγήθηκαν στα δικαστήρια. Λέω αστυνομίες, περιπολικά, κανονικά.
17: Καλά, και μην έχουμε και μην φτάσουμε και στο σημείο κάποιοι δυστυχώς μπροστά στην ανέχεια αυτή να κάνουν λύσεις όπως τότε με τα μαγκάλια, γιατί είχαμε.
1: Βέβαια. Δεν το συζητάμε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Ιακωβίδου.
2: Να είστε καλά, κύριε Ποταμιά.
15: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Αρθείτε, κύριε Ποταμιά, να δούμε λίγο τι γίνεται και στην αγορά κάποια στιγμή. Να ρίξουμε μια ματιά να δούμε.
18: Είμαστε καλό δρόμο.
1: Αν καθίσαμε λίγο.
18: Όσον αφορά τις τιμές,
1: έχει κούπο. Ναι, έχει.
18: Για τα νύχια, φτάσαμε επίπεδο Μονακό.
2: Γιατί δεν ζούμε στο Μονακό, κύριε Παπαγιάννη, τι
1: εννοείτε. Ναι, κάνει και το σταυρό σου.
17: Με μια τέτοια.
1: Ερχόμαστε σε λίγα λεπτά. Γιάννης Παπαγιάννης, Νίκος Λέρος, θα λένε αύριο. Ο κύριος Ποταμιάνος μαζί μας ήταν. Μείνετε εδώ, ανοίγουμε την πολιτική μας συζήτηση σε λίγα λεπτά.
19: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι, χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις, να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού, να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Άξιον 24.
20: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμούς ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
21: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Τα νέα Cupra VZ και Opel GSE. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. It's a cops. I'll go this way. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
22: Have the right to remain silent. The Rookies.
23: Will you say that again, please?
22: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
24: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
25: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
24: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
25: Capitalism can inform how we have sex.
24: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
26: It becomes more capitalistic.
24: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
27: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπορεί να μα το πει.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Ναι,
1: παιδί μου,
0: πάμε στο Δεκέμβρη. Λουλουδάκια κανονικά, πανεράκια.
1: Ξέρεις τι μήνα έχουμε.
0: Τι μήνα έχουμε.
1: Σεπτέμβρη έχουμε ακόμα. Ποιες γιορτές.
0: Αύριο μεθαύριο τελειώνει ο Οκτώβρης, πάω και ο Νοέμβρης και παίρνουμε τις γιορτές.
1: Κάτσε, παιδί μου, ποιος Οκτώβρης. Ακόμα δεν έχει μπει. Δεν έχουμε γιορτάσει την 28 Οκτωβρίου. Περίμενε, καλέ. Τα γενέθλια της αρχιδέκτριάς μας επίσης.
0: Α, συγγνώμη, ναι, τα ξεχάσαμε, Βιβί.
1: Ναι, ναι.
0: Θα τα θυμηθούμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο στο TikTok, γιατί έχουμε και άλλες γιορτές σχολικές. Για δείτε.

0: ψυχάκι μου. Κοίτα τα μωρέ όλα. Λία, δεν μπορώ.
1: Μ' αρέσει όμως ότι κάνει, το χτυπάει. Κατά λάθος βέβαια. Αλλά κάνει το παγώνι μετά. Δεν τρέχει τίποτα. Με το καμπανάκι που τους έχουν δώσει. Ψυχούλια μου, πολύ όμορφο, πολύ ωραίο. Εντάξει, ούτε καν συγγνώμη. Βλέπει, βλέπει τον έχει βαρέσει, αλλά κάνει το παγώνι, κοιτάζει οπουδήποτε.
0: Να κάνουμε, έχουν τη σχολική γιορτή. Πρέπει να είναι σοβαροί τώρα. Γι' αυτό. Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα σας.
0: Ο κύριος Λοβέρδος, ο υφυπουργός εξωτερικών, είναι εδώ μαζί μας. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Και υποψήφιος βουλευτής λογικά στα δυτικά της Αθήνας, έτσι.
3: Λογικά σίγουρα.
1: Δυτικά της Αθήνας, εκεί όπου είχαμε.
3: Δυτική Αθήνα.
1: Δυτική Αθήνα. Ο κύριος Μιχάλης Κατρίνης, βουλευτής ΠΑΣΟΚ και υποψήφιος βουλευτής, τα λέμε αυτά, προεκλογική περίοδο έχουμε.
4: Καλημέρα.
1: Στην αγαπημένη μας ηλία, έτσι.
4: Καλά τώρα. Δίθετε ερώτημα.
1: Καλά τώρα.
4: Καλά το λέει ο κύριος Λοβέρδος.
1: Και ο κύριος Γιώργος Κρυγκρής, μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Κύριε Κρυγκρή, καλώς ήρθατε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
5: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Πού θα είστε υποψήφιος, τόπος καταγωγής που είναι?
5: Είναι Ασμήνη ο τόπος καταγωγής, αλλά θα δούμε τι θα πούν τα συλλογικά όργανα, δεν έχουμε ακόμα συνεδριάσει. Θα το δούμε το επόμενο διάστημα.
1: Έχετε ακόμα, αλλά νότια, αν καταλαβαίνω καλά, κύριε Γρηγορή, έτσι δεν είναι?
5: Πιθανότατα ναι.
0: Έχετε μαζευτεί πολύ πάντως και στη Νέα Σμύρνη, νομίζω.
5: Ναι.
0: Και
3: πόσοι άλλοι θα έρθουν, ξέρετε, για κλείσει ένα κόμμα συνδυασμού θέλει πάνω από 400 ανθρώπους.
4: Ναι. Παραπάνω.
1: Κύριε Υπουργέ.
3: Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
5: Σε εμάς έρχονται πολύ πάντως. Έρχονται συνέχεια.
0: Έρχονται από πού έρχονται?
5: Από κάθε πλευρά της χώρας. Όχι από κόμματα,
3: τους παίρνουν, δεν τους παίρνουν, εκεί είναι το μεγάλο θέμα. Αυτοί που έρχονται και τους παίρνουν ή δεν τους παίρνουν, θα τους πάρουν τελικά.
0: Θα τους πάρετε.
4: Προεξώστη.
1: Τι είναι?
4: Είναι στον εξώστη αυτή.
1: Ακόμα, εξώστης.
0: Τι θα γίνει με αυτό?
5: Ο Αλέξης Τσίπρας είπε ξεκάθαρα ότι οι πόρτες είναι ανοιχτές, αλλά δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις. Όποιος αφήσει τη βουλευτική του έδρα θα μπορεί να γραφτεί μέλος, όπως έχει γίνει ήδη και με τον κύριο Καραμέρο και με τον κύριο Κεδίκογλου. Ήδη έχουν μπει μέσα στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και συνεργάζονται μαζί με τους τομεάρχες, μαζί με τους καθηγητές πανεπιστημίου, μαζί με όλες τις ομάδες εργασίας που ξεκινάμε τώρα να κάνουμε περιοδίες σε όλη την Ελλάδα.
0: Θα τους δεχτείτε όλους? Όσους αφήσουν την έδρα τους, θα τους δεχτείτε όλους στο κόμμα?
5: Δεν είπα
0: κάτι.
5: Μην
0: αφήσουν την έδρα τους οι άνθρωποι και έρθουν και χτυπήσουν και δεν τους ανοίξετε.
5: Αυτή τη στιγμή αυτό που μας απασχολεί είναι να μπορέσουμε να γνωρίσουμε το πρόγραμμά μας, να το κοινοποιήσουμε σε κάθε πλευρά της ελληνικής Υπαίθρου, στα νησιά, στην ελληνική περιφέρεια, στις πόλεις, ώστε να μπορέσουν να γνωρίσουν τα νέα στελέχη που έχει φέρει ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά και το πρόγραμμά μας.
0: Ναι.
1: Θα έρθουμε σε λίγο, κύριε Κρυγκρή, να ξεκινήσουμε όμως τα θέματα της καθημερινότητας. Συμφωνείς ή θέλεις κάποια άλλη ερώτηση?
0: Όχι, να πάμε στην ακρίβεια θέλω. Στην ακρίβεια. Συζητούσαμε πριν, κύριε Λοβέρδο, για το τι θέρμανση, για το πώς θα ζεσταθούν οι πολυκατοικίες φέτος το χειμώνα. Πλησιάζει και η διάθεση του πετρελαίου. Ήδη μας έλεγε εδώ πέρα η κυρία από την εταιρεία διαχείρισης ότι πολλές πολυκατοικίες έχουν αποφασίσει ήδη να μην βάλουν πετρελαίο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε πώς θα βγει ο χειμώνας με την ενεργειακή κρίση, αλλά και με την ακρίβεια που συνεχίζει να πλήττει όλα τα νοικοκυριά.
3: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι πολίτες και στην Ελλάδα και παγκοσμίως υποφέρουν από την ενεργειακή κρίση, η οποία πλήττει με σφοδρότητα την παγκόσμια οικονομία και φυσικά εδώ στην Ελλάδα που έχουμε όλα αυτά φαινόμενα τα οποία πολλαπλασιάζονται εξαιτίας των πολέμων, ξεκίνησαν από την πανδημία και τον πόλεμο στην Ουκρανία, συνεχίζεται τώρα με την ενεργειακή κρίση, βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία η οποία κανείς στον κόσμο ολόκληρο δεν γνωρίζει πώς θα συνεχιστεί. Γι' αυτό η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή που διαπιστώθηκε ότι υπάρχει αυτή η κρίση δεν έσπευσε να παρασυρθεί από αυτά τα πολύ ωραία που λέει η αντιπολίτευση αλλά δεν μπορεί να τα στηρίξει και πήρε με υπευθυνότητα και σύνεση μια σειρά από μέτρα ώστε να έχει δυνάμεις για να μπορέσει να αντιμετωπίσει το μέλλον που έρχεται. Γιατί κανείς δεν

0: ξέρει πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Μπορεί να τελειώσει σε λίγους μήνες, αυτό ελπίζουμε. Μπορεί να κρατήσει επί μακρόν και όχι μόνο να κρατήσει επί μακρόν, να αυξάνουν διαρκώς οι τιμές του πετρελαίου. Εάν η τιμή του πετρελαίου φτάσει, όπως κάποιοι προβλέπουν, στα 150 και παραπάνω δολάρια, τότε καταλαβαίνετε δεν υπάρχει κανένας απολύτως τρόπος για να αντιμετωπιστεί. Κανένας από την παγκόσμια οικονομία, από την παγκόσμια κοινωνία. Στα 150 δολάρια και να μηδενίσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και να μηδενίσει το ΦΠΑ, πράγμα που δεν γίνεται γιατί θα καταρρεύσει η οικονομία της χώρας, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Γι' αυτό ακούω αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας και εξοργίζομαι πραγματικά, εξοργίζομαι, γιατί ο κύριος Τσίπρας είπε για πλαφόν στις τιμές του πετρελαίου. Για πλαφόν. Πλαφόν, ξέρετε
1: βάλετε
0: τι σημαίνει.
1: Πλαφόν, ναι,
0: πλαφόν σημαίνει ότι δεν μπορεί να μπει πλαφόν επί μακρόν. Τι πλαφόν να μπει εάν η τιμή ανεβαίνει? Ποιος, από πού θα παίρνεις πετρέλαιο εάν έχεις βάλει εσύ πλαφόν? Αν έχει πάει 120-130 το βαρέλι το πετρέλαιο, εσύ θα βάλεις πλαφόν? Δεν γίνεται.
1: Να δούμε λίγο.
0: Δεν γίνεται πρακτικά.
1: Στοιχειώδης
0: έννοιας οικονομίας.
1: Μισό λεπτό, να βάλουμε λίγο τα πράγματα.
0: Ξέρετε, είναι εύκολο να λες στον κόσμο αυτά που θέλει να ακούσει. Το δύσκολο είναι να έχεις τη σύνεση και την αυτοπιθαρχία για να προχωράς λελογισμένα προς όφελος.
1: Είπε ο Πρωθυπουργός, θα είμαστε στο πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από το 1,75. Για να βάλεις 1000 λίτρα εκεί στα δυτικά, στο Εγάλο, σε μια μονοκατοικία που είναι τόσο πρέπει να καταναλώσεις, με έναν ήπιο σχετικά χειμώνα, για να ενσταθείς, θέλεις 1750 ευρώ. Ναι. Δύο μισθούς. Βγαίνει. Μας έχετε δώσει. Δεν δικαιούμαστε το επίδομα που είναι ελάχιστα.
0: Σας είπα...
1: Βγαίνει η εξίσωση. Δεν βγαίνει.
0: Σας είπα.
1: Και μην τα ρίχνουμε όλα στο ότι γίνεται έξω.
0: Όχι,
1: γιατί αν θα ξεκινήσει στην Κύπρο, το πετρέλαιο θερμάζεται στο 1,10. Και εμείς
0: καθίστε να το δούμε. Διότι η διαφορά μεταξύ του πετρελαίου στην Κύπρο και του πετρελαίου στην Ελλάδα είναι καθαρά ο ειδικός φόρος. Δεν υπάρχει καμία άλλη διαφορά. Εντάξει, υπάρχουν πολλοί λόγοι που επέλεξαν στην Κύπρο να έχουν χαμηλούς φόρους. Αλλά εδώ, όπως ξέρετε, η διαφορά είναι μόνο ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Εγώ σας λέω ότι όταν υποχρεωθούμε εκ των πραγμάτων και έρθουν οι ώρες, μπορεί να μειωθεί για ένα διάστημα. Αλλά πρέπει να είναι μικρό το διάστημα. Ναι. Διότι αλλιώς θα πέσει έξω ο προϋπολογισμός. Πρέπει να είμαστε σοβαροί και υπεύθυνοι.
2: Εγώ νομίζω ότι οι πολίτες που μας βλέπουν πραγματικά εξοργίζονται βλέποντας τις προφάσεις, τις αναμαρτίες της κυβέρνησης, η οποία βδομάδα με τη βδομάδα, μήνα με το μήνα, αλλάζει επιχειρηματολογία και στρατηγική. Δηλαδή, ακούμε, λέει, ότι η κυβέρνηση έχει πάρει μέτρα για να στηρίξει την ακρίβεια, ιδιαίτερα στα καύσιμα.
0: Και θα
2: αυτό ένας πολίτης που σήμερα πληρώνει 2,3 και πλέον τη βενζίνη και το πετρέλαιο, πραγματικά έτσι το νιώθει και το πιστεύει. Δεύτερον, ακούμε μια κυβέρνηση η οποία λέει ότι θα πέσει έξω ο προϋπολογισμός άμα μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αλλά αν υποχρεωθούμε, ακούστηκε από τον κύριο Λοβέρδο πριν, θα το κάνουμε. Μα τι να υποχρεωθούμε εδώ, σήμερα που μιλάμε, πάνω από 6 χώρες ευρωπαϊκές έχουν μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα και η κυβέρνηση ακόμα το συζητάει και μάλιστα την ίδια στιγμή που έχει υπερκέρδη από την έμεση φορολογία μόνο από το ΦΠΑ στο πρώτο 7μηνο είχε επιπλέον 770 εκατομμύρια ευρώ. Δεν διάκοψα, κύριε Λοβέρδο.
0: Λέτε πράγματα, αποφασίστε.
2: Άκουσα όλη την επιχειρηματολογία σας, η οποία θεωρώ ότι δεν είναι και στιβαρή. Δεν σας διάκοψα. Μάθε να ακούτε. Κοιτάξτε, δεν μπορείτε όταν δεν έχετε κάτι να πείτε να φωνασκείτε και να διακόπτετε.
0: Εγώ λοιπόν μιλάω με ΦΠΑ, μπορεί να μειωθεί, ναι ή όχι. Απαντήστε εκεί στο Πασόκ σε τι συμφωνείτε. Σε τι συμφωνία, απαντήστε. Μπορεί να μειωθεί ο ΦΠΑ χωρίς να
3: κλείσει το Πασόκ?
0: Ναι ή όχι, αποφασίστε.
3: Για να απαντήσετε.
2: Εδώ υπάρχει μέλος της κυβέρνησης. Υπάρχει μέλος της κυβέρνησης που λέει αν υποχρεωθούμε θα μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Από ποιον θα υποχρεωθεί τον κύριο Λοβέρδο?
0: Από τις καταστάσεις.
2: Από τις καταστάσεις. Μα δεν έχετε υποχρεωθεί, κύριε Λοβέρδο.
0: Πόσο
2: πρέπει να φτάσει, 3 ευρώ η βενζίνη? Είστε εκτός πραγματικότητας.
0: Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι 70 λεπτά.
2: Είστε εκτός πραγματικότητας.
0: Επί μακρό.
2: Είστε εκτός πραγματικότητας. Ο χρόνος περνάει. Ο χρόνος περνάει, κύριε Ποφαντή. Ο χρόνος λοιπόν περνάει. Οι πολίτες πληρώνουν ακριβά το μάρμαρο, έτσι. Εγώ λέω, μιλάμε με δεδομένα.
3: Ναι.
2: 6 τουλάχιστον κυβερνήσεις έχουν μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Άλλες 6 έχουν ζητήσει να μπει έκτακτη φορολογία στα υπερκέρδη ενέργειας και δηληστηρίων. Η Πολωνία ήδη εφάρμοσε 60% φορολογία στα υπερκέρδη των δηληστηρίων. Προσέξτε. Και ακούμε τώρα εδώ. Και ακούμε εδώ, προσέξτε λίγο. Και ακούμε από μέλος της κυβέρνησης. Ακούστε, ακούμε από μέλος της κυβέρνησης. Δεν μπορεί να μπει, λέει, πλαφόν στα καύσιμα.
4: Δεν μπορεί να μπει.
2: Κύριε Λοβέρδο, εσείς είστε στην κυβέρνηση που πριν από 6 μήνες έβαλε πλαφόν στο περιθώριο
4: κέρδους. Μπορείτε να προβλέψετε εσείς, κύριε Καθήκη, που θα
2: κύριε Λοβέρδο, έχετε αίσθηση τι γίνεται στην κυβέρνηση και στη χώρα. Πριν από 6 μήνες επιβάλλατε πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα.
4: Αυτό.
2: Αυτό.
4: Όχι στην τιμή.
2: Άρα μην λέτε δεν μπορεί να. Λέτε πράγματα στην
4: τιμή. Διαμορφώνεται παγκοσμίω,
2: κύριε Ποφάντη. Υπάρχουν λοιπόν δύο σοβαρά θέματα. Το πρώτο είναι ότι η κυβέρνηση δεν κάνει αυτό που κάνουν όλες οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Και το δεύτερο. Και το δεύτερο. Όλες.
4: Δεν ισχύει.
2: Οι μεγάλες οικονομίες. Και δεύτερον, η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να εφαρμόσει φορολογία στα υπερκέρδη τα οποία αντικειμενικά υπάρχουν. Αν δει κάποιο του ισολογισμού των εταιριών ενέργειας, το πρώτο εξάμεινο του 26 που δημοσιεύτηκαν, ναι, και των δύο δηληστήριων της χώρας, πραγματικά θα τον πιάσει βέρτιγκο. Και εμείς τι λέμε, πολύ ωραία, όμως, να προσδιορίσουμε τα υπερκέρδη, ποια είναι τα πραγματικά υπερκέρδη που αφορούν και την εγχώρια αγορά.
1: Α,
2: έτσι, ναι, αλλά εδώ, προσέξτε, αυτή κουβέντα.
1: Γιατί το 80%
2: ναι, του δηληστήριων. Αυτή
1: η κουβέντα. Αυτή η κουβέντα
2: δεν έχει ξεκινήσει.
1: Κύριε Κατρίνη,
2: ναι,
1: τα κέρδη του είναι από το εξωτερικό.
3: Δεν αφορά τον κόσμο.
2: Κοιτάξτε, τον κόσμο τον αφορά. Κοιτάξτε,
3: αφορά.
2: Κύριε Υποφάντη, κοιτάξτε. Εδώ υπάρχει τιμή καυσίμου πάνω από 2,3 ευρώ και ανεβαίνει. Και αυτή τη στιγμή τον κόσμο δεν τον αφορά που βγάζουν υπερκέρδη εταιρείες. Τον ενδιαφέρει ότι αυτό το κομμάτι το πληρώνει ο ίδιος από την τσέπη του. Η κυβέρνηση λοιπόν δεν ανοίγει αυτή τη συζήτηση. Δεν μειώνει τη φορολογία. Λέει ότι θα κάνει κάτι στο μέλλον και η ζωή συνεχίζεται. Όχι. Εμείς έχουμε εδώ και μήνες προτείνει τι πρέπει να γίνει για να αναβληθεί ο προϋπολογισμός.
1: Κύριε Κρινή, έβγαλε ένα μήνυμα ο κύριος Τσίπρας για το θέμα των καυσίμων και ήρθε το Υπουργείο Οικονομικών και είπε τέσσερα fake news στον κόσμο, τέσσερα ψεύδι. Και ξεκίνησε από την Ισπανία, τον ειδικό φόρο κατανάλωση, τον οποίο τον αυξήσατε κτλ. Ελάτε να σας ακούσουμε.
5: Είναι τέσσερα συγκεκριμένα μέτρα τα οποία είναι εφαρμόσιμα.
1: Δεν είναι fake news.
5: Δεν είναι fake news. Εμείς λέμε ότι μπορείτε να επιλέξετε είτε ένα από αυτά είτε συνδυασμό αυτών. Και ήδη ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυριανάκης, πριν του έρθει στο email το newspaper, έδειξε ότι συμφωνεί με τους στόχους που βάζει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη και ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Αυτό όμως που βλέπω είναι ότι ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τα στελέχη της κυβέρνησης δεν έχουν το θάρρος και την πολιτική βούληση να συγκρουστούν με τα καρτέλ.
3: Είναι ξεκάθαρο.
5: Βεβαίως θα συγκρουστούμε εμείς όταν χρειαστεί και όπου χρειαστεί. Και δεν λέω μόνο για τα καρτέλ.
1: Ποια είναι τα καρτέλ.
5: Τα καρτέλ
1: είναι,
5: είναι στα δηληστήρια, στα ακτοπλοϊκά ειστήρια που είδαμε ότι μια οικογένεια ήθελε 1000 ευρώ για να πάει σε ένα νησί του Αιγαίου. Τα καρτέλ είναι οι τράπεζες. Τα καρτέλ είναι τα 4-5 μεγάλα σούπερ μάρκετ. Βλέπουμε ότι έχει αλλεργία ο κ. Μητσοτάκης στα καρτέλ. Φοβάται και δεν έχει το θάρρος να τους πειράξει. Εμείς λέμε ότι η κοινωνική πλειοψηφία δεν αντέχει να βάλει πετρέλαιο. Δεν αντέχει να πάει στο βενζινάδικο με 2,30. Βλέπετε τι είπανε πριν οι καλεσμένοι σας. Είπαν ότι αυτή τη στιγμή στις πολυκατοικίες, οι συνελεύσεις των πολυκατοικιών, οι μισές λένε δεν θα βάλουμε πετρέλαιο. Πώς θα θερμανθούν τα σπίτια που έχουν ηλικιωμένους? Πώς θα θερμανθούν τα σπίτια που έχουν νεογέννητα παιδιά? Αυτή είναι η κουβέντα στην κοινωνία και εγώ βλέπω τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να εξοργίζονται με τον ιδρυματισμό τους. Γιατί βλέπω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ο Άδωνης Γεωργιάδης που έχει μπει σε ένα παραλήρημα για τον εμφύλιο. Βλέπω την κυρία Μπακογιάννη που μιλάει για λαζονία για τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Άρα βλέπω ότι δεν μπορούν να απαντήσουν στην ακρίβεια και αλλάζουν την ατζέντα. Αυτή τη στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης μας είπε στην ΕΡΤ ότι σε λίγα 24 ώρα θα έχουμε συγκεκριμένες δεσμεύσεις, συγκεκριμένα μέτρα. Τα 24 ώρα περνάνε και ο κόσμος περιμένει για να κάνει έναν οικογενειακό προγραμματισμό. Πότε θα είναι επιτέλους η στιγμή να ανακοινώσει? Να περιμένουμε να γυρίσει από την Αμερική. Θα περιμένουμε.
3: Είναι και ο κύριος Παπαστάβλου μαζί.
0: Δεν ξέρω πότε ακριβώς θα γίνει αυτό. Θα τον ανακοινώσει.
2: Δεν θα πρέπει να μας το πείτε αυτό, κύριε Λοβέρδο.
0: Στις επόμενες ημέρες. Ο Πρωθυπουργός, όπως ξέρετε,
2: πήγε
0: στη Νέα Υόρκη για την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου μίλησε χτες. Και έχουμε μπροστά μας και την επόμενη εβδομάδα νομίζω θα ανακοινωθούν τα μέτρα που θα λάβει η κυβέρνηση για, κατά το δυνατόν για την ανακούφιση των καταναλωτών από τις υψηλές τιμές ενέργειας.
3: Μπαίνει Οκτώβρης την επόμενη εβδομάδα, κύριε Λοβέρδο. Ναι, μπαίνει Οκτώβρης, το πρωί είχε 11 βαθμούς Κελσίου.
1: Έχει δίκιο ο κ. Κρικρής.
3: Είχε 11 βαθμούς, κύριε Λοβέρδο.
0: Κοιτάξτε,
3: ξεκινάει Οκτώβρης και έχουμε περάσει ήδη ένα Σεπτέμβρη με 2,20 την τιμή της βενζίνης, με 2,20 την τιμή του ντίζελ, με μια ακρίβεια να μας πλήττει και στα σούπερ μάρκετ αυτές οι υποτιθέμενες συμφωνίες κυρίων να μην εμφαρμόζονται στην πραγματικότητα.
2: Όλοι θυμάστε πότε πήρε μέτρα για τα σούπερ μάρκετ η κυβέρνηση. Τον Ιούλιο, όταν είχα είχαν ανέβει τιμές 30%.
3: Για να ξεκινήσει τον Αύγουστο.
6: Τα είδατε. Ούτε,
2: και δεν τα είδαμε, αλλά προσέξτε το.
6: Δηλαδή στον πύργο πάτε να ψωνίσει
2: το σούπερ μάρκετ. Έχει σημασία να δούμε τα αντανακλαστικά της κυβέρνησης. Ανεβαίνει ο πληθωρισμός στο σούπερ μάρκετ, μετά από 6 μήνες λέει θα πάρουμε μέτρα. Τώρα εδώ και ένα μήνα γίνεται ράλι στα καύσιμα. Λέει θα δούμε.
7: Έχει δίκιο, κύριε Λοβερδό. Εσείς αλλάζετε την ατζέντα. Ο κύριος Κυριακής λέει αλλάζετε την ατζέντα.
0: Καμία ατζέντα δεν έχει αλλάξει.
5: Μα είναι ξεκάθαρο.
0: Αντιθέτως, η ατζέντα είναι από την αρχή ίδια. Δηλαδή, ότι η Ελλάδα σε αυτή την παγκόσμια καταιγίδα, η οποία είναι συνδυασμός ενεργειακής κρίσης, κρίσης χρέους και κρίσης χρηματιστηριακής, η οποία φαίνεται ότι δημιουργεί συνθήκες φούσκας, σε αυτή τη διεθνή συγκυρία, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μια παγκόσμια οικονομική κρίση, η Ελλάδα πρέπει να κρατήσει άμυνες. Αυτό είπε από την αρχή ο Μητσοτάκης. Και αυτό προσπαθώ να εξηγήσω.
3: Ένα σχόλιο. Πράγματι,
0: ο Έλληνας πολίτης, όπως ο πολίτης κάθε χώρας του κόσμου, αντιμετωπίζει τρομερά προβλήματα ακρίβειας.
6: Το βιώνουμε.
0: Ναι, δεν είναι έτσι. Ξέρετε, και αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα την οποία δεν μπορούμε να κάνουμε τώρα. Ο πολίτης και στο Περιστέρι και στο Γάλλιο και στο Ήλιο, κύριε Υποφάντη, πράγματι αντιμετωπίζει όπως όλη την Ελλάδα τρομερά προβλήματα και το κατανοώ. Το βιώνω στην καθημερινή.
2: Δεν μπορεί να περιμένει όμως.
0: Και είναι μια πολύ δύσκολη συγκυρία.
2: Δεν μπορεί να περιμένει.
0: Και εδώ έχουμε μια αντιπολίτευση ανεύθυνη.
2: Ανεύθυνη.
0: Όπως αυτό.
2: Όταν θα υιοθετήσετε τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης που σας το προτείνουμε ένα χρόνο πριν, θα δούμε ποιος είναι ανεύθυνος και ποιος είναι μέσα στην κοινωνία. Όταν σας το λέγαμε. Ξέρετε, λέγατε ότι δεν έχουμε έσοδα.
0: Αφήστε να μιλήσω.
3: Αφήστε να
2: απαντήστε σε αυτό. Όταν εμείς σας το προτείναμε, λέτε δεν φτάνουν τα λεφτά. Ωραία. Μετά λέτε δεν μας το επιτρέπει η Ευρώπη. Τώρα τι θα πείτε εδώ, δεν εφαρμόσετε.
0: Λοιπόν,
2: φτάνουν και τα λεφτά και μας το επιτρέπει η Ευρώπη, αλλά έχετε πληρώσει 6 μήνες. Πολύ ωραία.
0: Όπως ο κύριος Ανδρουλάκης.
2: Ωραία διαχείριση της ακρίβειας.
0: Η μείωση του ειδικού.
2: Και είστε και από λαϊκές συνοικίες.
0: Καλά, με αφορισμούς μπορείτε να μιλάτε όσο θέλετε.
3: Ελάτε, ελάτε.
0: Να λέτε κουβέντες. Εγώ σας λέω, εάν είχαμε κάνει αυτό που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης.
2: Αυτά που λέτε σε εμάς τα λέτε στους ψηφοφόρους.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ολιγόμενη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Σωστά, ναι, το είπα,
6: ναι,
0: αυτό,
6: σωστά,
0: ναι.
6: Σωστά.
0: Αν το είχαμε κάνει από πέρσι, πόσο ολιγόμενη θα ήταν. Γιατί θα συνεχιζόταν και φέτος.
2: Δεν είχαμε κρίση πέρσι.
0: Ακόμα δεν χειρότερη κατάσταση του χρόνου.
6: Δεν έβαλε το πλαφόν όμως.
2: Δεν είχε αυξηθεί.
6: Έβαλε
2: πλαφόν από τρεις μήνες.
0: Μετά
2: από τρεις μήνες θα έγινε η αύξηση των τιμών, κύριε Πρόεδρε.
0: Αυτό δεν ισχύει.
2: Μετά από τρεις μήνες.
0: Και το ξέρετε.
2: Δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Εσείς που έχετε επαφή με την πραγματικότητα, δεν ισχύει.
0: Λοιπόν, ελάτε
3: λίγο για να ρίξετε.
2: Γιατί θα βάλετε
3: μόνιμη.
2: Άρα θα βάλετε μόνιμη μείωση του ειδικού φόρου. Εσείς λέτε θα βάλετε μόνιμη μείωση. Θα βάλετε μόνιμη. Γιατί το ολιγόμενο είναι το έκτακτη. Θα βάλετε μόνιμη. Αν είστε έτοιμοι να συζητήσετε μόνιμη μείωση, θα το συζητήσουμε.
0: Δεν είμαστε έτοιμοι.
3: Θα το συζητήσουμε. Που αργούμε να τα δούμε τα μέτρα. Ελάτε, κύριε Λοβέρδο, ολοκληρώστε για να κάνει μια παρέμβαση.
0: Πώς γίνεται να ζητάτε να φέρετε.
2: Μα το λέει ο κύριος Πέτσας και ο κύριος Κυρανάκης.
0: Τα πάντα σε όλους και ταυτόχρονα
3: μην ζητήσετε. Ελάτε, να δώσουμε το λόγο στον κύριο
0: Κυρανάκη. Αυτό δεν μας το λέτε,
2: Κατρίνη.
0: Είναι εύκολο να λέτε κουβέντες λαϊκή.
3: Ελάτε, κύριε Κρυκρή, ο λόγος είναι σε εσάς. Δεν καταλαβαίνει και ο κόσμος τώρα. Και ο κόσμος θέλει απαντήσεις και περιμένει. Ελάτε, κύριε Κρυκρή.
5: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να μιλάμε ο ένας πάνω στον άλλον. Έχουμε χάσει την αίσθηση του χρόνου. Εδώ και χρόνια γίνεται πόλεμος στην Ουκρανία. Ναι. Εδώ και μήνες γίνεται πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Αυτό πώς ξαφνιάζει την κυβέρνηση. Ήταν κάτι που και στη ΔΕΘ το ξέρανε. Μάλιστα. Απλά δεν επιλέξανε να έχουν ένα πρόγραμμα για την ενεργειακή κρίση, για την ακρίβεια.
3: Διακινδυνεύουν την κοινωνική συνοχή.
5: Διακινδυνεύουν την κοινωνική συνοχή της χώρας μας.
3: Είπατε στη ΔΕΘ για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης εσείς.
5: Εμείς αναλύσαμε 4 συγκεκριμένα μέτρα. Είπαμε ακριβώς που εφαρμόζονται.
3: Είπατε στη ΔΕΘ για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είπαμε... Γιατί εδώ πέρα τώρα έχουμε και έναν διαγωνισμό για το ποιανού είναι το μέτρο. Μαζί με το ΠΑΣΟΚ. Εκεί που δίνατε τη μάχη για τη δεύτερη θέση, τώρα δίνετε τη μάχη και για το ποιο έχει την πατρότητα των μέτρων.
5: Δεν θα μπω σε καμία αντιπαράθεση με τον ΠΑΣΟΚ.
2: Δεν θα μπω.
5: Κύριε Κατρίνη, μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω.
3: Συγγνώμη,
5: κύριε Κατρίνη. Δεν μπαίνουμε σε καμία αντιπαράθεση με τον ΠΑΣΟΚ. Ο στρατηγικός αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που έχει καταφέρει να βάλει το 70% της κοινωνίας σύμφωνα με τα δημοσκοπικά ευρήματα απέναντί της. Δημιουργεί προβλήματα και η ίδια κάνει ότι δεν τα βλέπει.
6: Λέτε, κύριε Κρυγρή, ότι δεν μπείτε σε καμία αντιπαράθεση με τον ΠΑΣΟΚ. Χτες βγήκε ο πρόεδρός σας. Και είπε ότι εμείς ή κανείς δεν υπάρχει ούτε ΠΑΣΟΚ ούτε τίποτα από κάτω. Ή εσείς θα πάτε απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη και δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ισχύει αυτό. Υπάρχει το ΠΑΣΟΚ ως
5: δομή. Στην επόμενη απάντηση ο Αλέξης Τσίπρας χθες είπε ότι εγώ χαίρομαι όταν
8: το Πασόκ παίρνει μισό ή 1%.
9: Δεν χαίρομαι.
8: Όχι, όχι, το συνέχισε. Όταν παίρνει ο Μητσοτάκης, δεν χαίρομαι.
9: Τώρα το ύφος το είδατε.
8: Να σας πω.
9: Το είπε ειρωνικά, αλλά είστε πραγματικά εσείς. Έχετε χάσει, λέει, το Πασόκ 5 φορές από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
8: Εγώ αυτό που έχω να σας πω είναι το εξής. Ότι τρία χρόνια ο Νίκος Ανδρουλάκης έπαιζε μόνος του. Δεν υπήρχε ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι 100 μέρες που υπάρχει στην Ελλάδα η ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι ο δεύτερος εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης, συσπηρώνει προοδευτικούς πολίτες και βλέπουμε συνεχώς να έρχονται στις ομάδες εργασίας μας νέα στελέχη, άνθρωποι από κάθε πλευρά της χώρας που θέλουν να συμμετέχουν. Ωραία. Γιατί βλέπουν ότι η κυβέρνηση του Μητσοτάκη δεν μπορεί να κρατήσει άλλο.
10: Ελάτε.
8: Σίγουρα. Αυτό διαπιστώνουμε, ότι τρίτη θητεία Μητσοτάκη δεν θα υπάρξει.
11: Εγώ δεν ξέρω κατά πόσο είναι τιμητικό για έναν τέο πρωθυπουργό να αναφέρεται από στελέχη του ότι τρία χρόνια δεν υπήρχε στο πολιτικό σκηνικό εν μέσω αυτή τη κρίση ακρίβεια και των προβλημάτων τη ελληνική κοινωνία. Γιατί ο κόσμο θέλει του πολιτικού και δεν του πολιτικού ηγέτε να είναι παρόντε στα προβλήματα και να δίνουν απαντήσει και λύσει.
8: Εμείς
11: λοιπόν τι λέμε. Αυτοί οι οποίοι εμφανίζουν διλήμματα και λένε ότι εγώ ή το χάο, πρώτο ο κ. Μητσοτάκη, χθε. Ακούσαμε να λέει ο κύριος Τσίπρας κάτι ανάλογο. Μάλιστα, θέτοντας τον εαυτό του ως το μοναδικό ο οποίος μπορεί να ανατρέψει τον Μητσοτάκη, μάλιστα.
10: Πάντως
11: θα έλεγα,
10: το λέει ο ίδιος ο Μητσοτάκης, Μητσοτάκης ή χάος.
11: Εγώ θα έλεγα. Εγώ,
10: λέει Μητσοτάκης, ναι, ή Ανδρουλάκης, ναι, ή Βελόπουλος, ή Ζωή Κωνσταντοπούλου.
11: Μητσοτάκης ή χάος, Μητσοτάκης θα κάνουν do it tour και έχουμε και άλλα διλήμματα. Εγώ θα έλεγα στον κύριο Τσίπρα. Ότι θα έπρεπε ο ίδιος να αναρωτηθεί. Έτσι είπε ο κύριος Φλωρίδης.
12: Όχι, ο κύριος Φλωρίδης δεν το είπε.
11: Ο κύριος Φλωρίδης δεν το είπα εγώ πάντως. Το είπε ο κύριος Φλωρίδης. Εγώ λέω ότι στον κύριο Τσίπρα.
10: Θα το πείτε, θα το πείτε.
11: Εγώ λοιπόν λέω ότι ο κύριος Τσίπρας θα έπρεπε να κάνει μια αυτοκριτική αναλογιστή. Πώς κατάφερε, έχοντας 32% και όντας αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να οδηγήσει το κόμμα του σήμερα στα όρια της διάλυσης. Και ο κύριος Μητσοτάκης σε 4 χρόνια που ο βασικός του πολιτικός αντίπαλος ήταν ο κύριος Τσίπρας, που ήταν και τέος πρωθυπουργός, όχι μόνο να μην χάσει μία μονάδα, αλλά να βγει και ενισχυμένος. Αυτό είναι ένα πολιτικό κατόρθωμα. Αυτό είναι πολιτικό κατόρθωμα. Εμείς, κύριε Καημένου, αν δείτε τα εκλογικά μας ποσοστά, έστω και αν δεν είναι αυτά τα οποία επιθυμούμε, είναι διαρκώς αυξημένα. Προφανώς θέλουμε περισσότερο. Ήταν. Δεν είχαμε πάρει ποτέ 20% στις εκλογές στα τελευταία χρόνια. Εμείς μιλάμε για τις εκλογές.
10: Στις δημοσκοπήσεις δεν σας έδωσε το 20%.
11: Κύριε Καημένου, οι δημοσκοπήσεις είναι φωτογραφίες στιγμής και το βλέπουμε. Όμως τα εκλογικά αποτελέσματα αποτυπώνουν. Θέλω όμως να πω κάτι. Ότι εδώ δεν μπορεί να είμαστε εδώ και χρόνο, πάνω από χρόνο, σε μια παραταμένη κρίση ακρίβειας και πληθωρισμού. Η μεγαβατόρα έχει περάσει στις 210 ευρώ και αυτό θα έχει επίπτωση σε 1,5 μήνα. Λέτε, να έχουμε στα σούπερ μάρκετ τεράστιο πληθωρισμό και στα καύσιμα και η κυβέρνηση να νομίζει ότι με εξαγγελίες επικοινωνιακές και αγορά χρόνου ότι λύνεται η καθημερινότητα της μεσαίας τάξης και των πιο αδύναμων κοινωνικά στρωμάτων.
9: Υπάρχει και ένας πόλεμος για το ποιος θα αναλάβει την αξιωματική αντιπολίτευση. Και λέει ο κύριος Τσίπρας, η εμείς ικανής, τι θα του απαντούσατε.
11: Όχι, όχι.
9: Πείτε ότι τον βλέπετε,
11: κοιτάξτε.
9: Του πεις τι εμείς ικανής, τι
11: εννοείς. Εγώ δεν μπορώ να πω κάτι.
9: Τι θα του λέγατε,
11: ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας ήταν απόν 3 χρόνια από την πολιτική ζωή της χώρας, με δική του επιλογή. Το Πασόκ ήταν παρόν και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Είναι η αξιωματική αντιπολίτευση και η ουσιαστική αντιπολίτευση απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη και στην κυβέρνησή του, η οποία συμφωνώ με την κυρία Μπακογιάννη και το λέω, ότι διακρίνεται από περισσή αλαζονία. Και αυτό δεν αφορά μόνο έναν ή δύο υπουργούς, αφορά τη στάση όλων των μελών της κυβέρνησης στα πάνελ και μέσα στη Βουλή, οι οποίοι τι λένε, λένε ότι εμείς, ό,τι και να κάνετε, θα είμαστε κυβέρνηση. Όμως, την ίδια στιγμή, μια παράταξη, η οποία, κύριε Υποφάντη, έχει χάσει το 40%, μια και επικαλείται η κυρία Καημένου τις δημοσκοπήσεις, χωρίς να έχει ανακοινωθεί το κόμμα Σαμαρά, τότε θα δούμε ποια θα είναι η αποτύπωση. Καλό θα είναι πρώτον να περιορίσουν τις δηλώσεις και δεύτερον να δουλέψουν σοβαρά, να βοηθήσουν τους πολίτες να μπορέσουν να σταθούν ορθιά.
12: Εδώ με μια πολύ σύντομη απάντηση, πρώτον, δεν υπάρχουν φαινόμενα αλαζονίας οριζόντια σε όλους. Αυτό το οποίο είπε ο Κατρίνης δεν ισχύει.
10: Άρα υπάρχουν και φαινόμενα.
12: Σε κάποιες περιορισμένες περιπτώσεις μπορεί και να υπάρχουν.
8: Περιορισμένες πώς είναι, 10 ή 5.
10: Δηλαδή.
12: Σε κάποιες υπερβολικές δηλώσεις που δεν πρέπει να γίνονται, δεν πρέπει να γίνονται.
10: Όπως.
12: Κοιτάξτε, η κυβέρνηση δεν βρίσκεται στην εξουσία. από μόνη της. Βρίσκεται με ψήφο του ελληνικού λαού. Και θα ξαναέρθει στην εξουσία με την ψήφο του κυρίαρχου ελληνικού λαού. Εμείς είμαστε υπηρέτες του ελληνικού λαού. Δεν είμαστε αφέντες κανενός. Εμείς υπηρετούμε τον ελληνικό λαό. Και υπουργός σημαίνει υπό το έργο. Δηλαδή υπηρέτης του λαού. Πρωθυπουργός είναι ο πρώτος υπηρέτης του ελληνικού λαού.
3: Εάν λοιπόν
12: όποιος δεν αντιλαμβάνεται ότι, ότι εμείς υπηρετούμε τον ελληνικό λαό, τότε καλύτερα να πάει σπίτι του. Δεν να κάνει για
11: κάποια
12: πολιτική.
11: Συμφέροντα μάλλον.
12: Πολιτική είναι υπηρεσία στην πατρίδα. Και αυτό θέλει να κάνει ο Μητσοτάκης με υπευθυνότητα και σύνεση, χωρίς να παρασύρεται από κραυγές λαϊκισμού που προέρχονται από την αντιπολίτευση,
3: οι οποίες είναι αδιανόητες.
12: Στη δύσκολη αυτή συγκυρία που περνάει ο κόσμος ολόκληρος και ο τόπος, εμείς πρέπει να κρατήσουμε άμυνες, διότι δεν θέλουμε να επιστρέψουμε σε φαινόμενα τύπου 2010.
3: Εγώ καταλαβαίνω ότι εν μέρη ασπάζεστε τη γνώμη της κυρίας Μπακογιάννη. Ότι υπάρχουν τέτοια φαινόμενα μέσα στην κυβέρνηση σε κάποιες περιπτώσεις.
12: Έχω ακούσει.
3: Άρα έχετε
12: εντοπίσει. Που δεν μ'
3: αρέσουν. Έχετε εντοπίσει τέτοια πρόσωπα και τέτοιες δηλώσεις που γίνονται.
12: Κάπου έχω ακούσει. Δεν πάρα πει άλλο πράγμα να έχεις κάνει κάποια λαθασμένη δήλωση και άλλο πράγμα να είσαι ο ίδιος αλαζόν. Δεν πηγαίνει μαζί αυτό, έτσι. Σε κάθε περίπτωση η αλαζονία από όπου και αν προέρχεται, από όπου επαναλαμβάνω, είναι απαράδεκτη.
8: Όταν εμείς λέγαμε ότι η κυβέρνηση πάσχει από αδονισμό, τώρα επιβεβαιώνεται.
12: Για παράδειγμα,
8: επιβεβαιώνεται ότι η κυβέρνηση πάσχει από αδονισμό. Είναι συλλογικό το σύνδρομο και λέγεται αδονισμό.
11: Οι απόντες δεν δικαίονται πάντως.
6: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα μας. Είμαστε καλά.
8: Καλημέρα.
3: Γεια σας. Πάμε στον Μάνο Τριγώνη.
6: Τι έπαθε ο Μάνος Τριγώνης.
3: Πάμε να συνδεθούμε λοιπόν μαζί του για να δούμε λοιπόν.
6: Ζημιά έπαθες, τι έπαθες Μάνο μου.
13: Δεν είναι ζημιά. Ήρθαμε εδώ να μάθουμε από τον κύριο Βαγγέλη Χανιωτάκη, τον πρόεδρο των μηχανικών αυτοκινήτων του νομού Ηρακλείου, τι πρέπει να προσέχουμε τώρα το χειμώνα που έρχεται στους δρόμους, αλλά και πώς πρέπει να συντηρούμε τα αυτοκίνητά μας και τα δίκυκλά μας. Βέβαια, εμείς είμαστε σε ένα αυτοκίνητο εδώ για να δείξουμε μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα και τι πρέπει να προσέχουμε. Δεν ξέρω αν εσείς ελέγχετε το αυτοκίνητό σας, Νίκο και Αλεξάνδρα, αλλά πρέπει να τα ελέγχουμε. Αυτό μας έλεγε προηγουμένως.
6: Τι βρήκε.
13: Πρέπει να προσέχουμε. Μπορεί να χρειάζεται κάποια ποσότητα λαδιού. Να κοιτάξουμε λίγο τα ελαστικά μας, να κοιτάξουμε κάποια άλλα στην μπαταρία για παράδειγμα, να ελέγξουμε. Πολλές φορές το αμελούμε και ίσως αυτό μας κοστίζει κάποιες φορές στους δρόμους.
3: Και, καλημέρα, και μας κοστίζει και περισσότερο και στην τσέπη μας, Μάνο.
13: Ναι, και πολλές φορές επειδή κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν και τα χρήματα για να συντηρήσουν τα αυτοκίνητά τους, τα αμελούν και βλέπουμε και τι γίνεται και με το κταίο. Δεν παίρνουν από κταίο όλα αυτά. Αλλά για παράδειγμα, εμείς είμαστε εδώ τώρα εδώ. Έχουμε ελέγξει ποτέ και το χειμώνα και το καλοκαίρι τη στάθμη του λαδιού μας, ας πούμε. Κύριε Χανιωτάκη, θα μας δείξετε εδώ πέρα τι πρέπει να κοιτάμε.
14: Θα μπορούσα να πω δύο λόγια πρώτα και μετά να δείξουμε τους ελέγχους.
6: Βεβαίως.
14: Λοιπόν, καλημέρα σας από μένα.
6: Γυρίστε λίγο από εδώ, ναι. Παρακαλώ, και πείτε μας.
14: Οι εκτήτες των σημάτων να προτιμούν συνεργεία νόμιμα και αδειοδοτημένα που έχουν άδεια λειτουργίας.
6: Πάρτε το μαζί σας αυτό.
14: Ναι. Και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Αυτά τα συνεργεία είναι υπεύθυνα, καταδικτυσμένα με άρθρο προσωπικό και κατάλληλο διαγνωστικό εξοπλισμό και μπορούν να ανταποκριθούν τεχνικά και υπεύθυνα στις ανάγκες επισκευής και συντήρησης των οχημάτων.
6: Μην τα διαβάζουμε, λέτε.
14: Καθώς επίσης μπορούν να παρέχουν εγγύηση
6: διαδραστικά,
14: λιπαντικά και παροχή υπηρεσιών.
6: Κύριε Πρόεδρε.
14: Ναι, ναι.
6: Δείξτε μας.
14: Ακούω.
6: Δείξτε μας τα πιστοποιημένα συνεργεία τα οποία.
14: Δεν θέλετε άλλο να διαβάσω.
6: Όχι, δεν θέλω να διαβάσετε. Δεν είναι ωραίο το. Ελάτε να σας πω όμως το εξής.
14: Δεν θα θυμάμαι γι' αυτό.
6: Εδώ, δείξτε μας.
13: Πρέπει να προσέχουμε στη στάθμη.
14: Επειδή πρέπει να ελέγχουμε το όχημα. Ο πρώτος έλεγχος που κάνουμε όταν είναι κρύο το αυτοκίνητο και σε ευθεία, όχι σε ανηφόρα ή κατηφόρα, τραβάμε το δίχτυ του λαδιού. Τον σκουπίζουμε, τον τοποθετούμε στη θέση του.
6: Μπράβο. Γυρίστε να δείξουμε.
14: Το συγκεκριμένο όχημα είναι στη μέση, δεν είναι στο μάξιμουμ.
6: Άρα χρειάζεται κάποια ποσότητα λαδιού.
14: Χρειάζεται συμπλήρωμα λαδιού. Αυτό το αμάξι βέβαια έρχεται για σέρβις, θα αλλαχτούν. Είναι δύο εγκοπούλες. Μία, δύο.
10: Να ρωτήσω κάτι. Επειδή πολλοί από εμάς δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε τώρα αυτή τη διαδικασία που κάνετε. Ωραία. Κάθε πότε πρέπει να σας επισκεπτόμαστε για να είναι το αμάξι μας σε μια καλή κατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούμε να το οδηγούμε για πολύ περισσότερα χρόνια, αλλά και να μην κινδυνεύουμε κι εμείς οι ίδιοι που το οδηγούμε. Κάθε πότε πρέπει να προγραμματίζουμε την επίσκεψή μας στο συνεργείο, τον τακτικό έλεγχο.
14: Κοιτάξτε να δείτε. Αν ένα αμάξι είναι καινούριο και δεν έχει πρόβλημα να καίει λάδια και τα λοιπά, δεν χρειάζεται τόσο τακτικά. Αν όμως ένα αμάξι είναι παλιό, ανά δίμηνο ή ανά μήνα πρέπει να ανοίγετε το καπό να μετρείτε το λάδι.
10: Τι σημαίνει παλιό, δηλαδή από ποια χρονολογία και μετά και πριν?
14: Έχει να κάνει και με την κατάσταση του κινητήρα. Έχει να κάνει και με την κατάσταση του κινητήρα.
7: Αν από 10 χρόνια δηλαδή να είναι το...
14: Μπορεί ένα αμάξι, ιδίως στα κορεάτικα, τα Χιουντάι, αυτά έχουν μια ευαισθησία στα τσιμπουχάκια βαλιδών, ναι, και μετά την οκταετία, δεκαετία, αρχίζει να έχει χένε λάδι. Αυτά τα αμάξι, αν δεν το παρακολουθήσεις και τα αφήσεις 3-4 μήνες, θα καεί ο κινητήρα, θα πάμε μια από λάδι.
7: Λοιπόν,
14: δηλαδή, καλό είναι είτε καινούριο είτε παλιό να γίνονται αυτοί οι ελέγχοι.
7: Τώρα πάντως ο έλεγχος γίνεται κύριε Χαναγιωτάκη με τον εγκέφαλο, έτσι. Κινητά. Πάει και κουμπώνει στον εγκέφαλο του εργαλείου. Τώρα πάρετε και κουμπώνετε στον εγκέφαλο του
14: εργαλείου. Όχι, όχι. Αυτά που σας λέω δεν είναι για διαγνωστικό έλεγχο. Αυτά που σας λέω είναι ελέγχη ρουτίνας.
7: Μάλιστα. Λοιπόν, με το που έρθουμε, αφηθούμε στην κρίση και στο Ηράκλειο.
14: Θα φτάσουμε και εκεί.
7: Με το που αφηθούμε.
14: Ένα λεπτό, δεν σας ακούω καλά.
7: Με το που αφηθούμε, Μάνο Τριγώνη στο Ηράκλειο. Εκεί θα έρθουμε για το πρώτο μας σέρβις. Να δούμε το πόσο ακριβώς γίνεται και με τον σωστό τρόπο. Έτσι.
14: Ναι.
15: Και με την μπαταρία μπορούμε να κοιτάξουμε τι γίνεται, όσον αφορά δηλαδή, τη διάρκεια της μπαταρίας, τη δύναμη
14: όλα αυτά θα τα πούμε. Λοιπόν, να ξεσυγήσουμε ένα-ένα.
10: Όχι, γιατί ξέρετε τι, θα έρθουμε σε εσάς στην Κρήτη και όσοι μας βλέπουν τώρα από την Κρήτη θα σας επισκεφτούν, κύριε Χανιωτάκη, να έρθουν να κάνουν τον απαραίτητο έλεγχό
7: τους λάδια,
10: για
7: όλα
10: το χειμώνα, για να ξεκινήσουμε σωστά και οργανωμένοι και να μην αντιμετωπίσουμε κανένα πρόβλημα στους δρόμους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάνο Τριγώνη, και σένα.
7: Την καλημέρα μας.
10: Φύγαμε για διαφημίσεις, ερχόμαστε.
16: Ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
10: Εμείς θα είμαστε παντού.
17: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
7: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
17: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
16: Τα πραγματικά γεγονότα.
17: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
18: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
19: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
17: Με θέση.
18: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
20: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
17: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
21: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
22: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
23: Παρέα θα είμαστε.
24: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.

0: Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Στην Ελλάδα γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Γνωρίζουμε όμως και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Με προηγμένο εξοπλισμό, νέες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό.
2: I decided to go back. I would not take the asylum. My brother tried to, but he did not make it.
3: We did well. We decided to go back. I wish I had never been on that boat.
1: Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία μετανάστευσης και εσωτερικών υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: It's a cops. I'll go this way. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
5: The Rookies.
6: Will you say that again, please?
5: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
7: Hello, I'm Abby Brooks, and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut. And action. I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
8: Head chef? It's fancy. I should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
9: Couldn't you just open yourself up a little bit?
8: Oh, you look beautiful. And my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
9: I like her.
8: Me too.
7: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
5: Αγάπη στο δρόμο. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
10: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Λοιπόν, ήρθαμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και την επικοινωνία που έχουμε από το πρωί, από τις 6 και γινάνε. Να είστε καλά σε όλη την Ελλάδα. Στην αγαπημένη μας Ρόδο, τις ευχές μας και στην Κέρκυρα. Εκ διαμέτρου αντίθετα τα νησιά μας, Ιόνιο και Δωδεκάνησα.
0: Μαρία Σβόλ εδώ μαζί μας για την χρήσιμη ή και όχι πληροφορία της ημέρας. Να τις ακούσουμε, να τις απολαύσουμε, να τις επεξεργαστούμε και να τις θυμόμαστε. Εγώ θα το ξαναπώ το χειμώνα για τα επιτραπέζια.
2: Πολύ σωστά.
1: Λοιπόν, για να τις ακούσουμε, λοιπόν.
2: Ξεκινάμε. Ότι ξέρατε ότι το αίμα μας ταξιδεύει περίπου 100.000 χιλιόμετρα μέσα στο σώμα μας.
0: Τι λες?
2: Είναι δηλαδή, σαν...
1: Είναι η καρδιά εδώ πέρα και κάνει ένα μπουπ και στέλνει αίμα.
2: 100.000 χιλιόμετρα.
1: Τόσο δυνατή καρδιά έχουμε εσύ να στέλνει το αίμα 100.000 χιλιόμετρα.
2: Είναι περίπου, για να καταλάβετε, σαν να κάνουμε περίπου τώρα δύο φορές τον γύρο της γης.
0: Wow.
1: Την ημέρα.
2: Ναι.
1: Κάνουμε την ημέρα με τη... το δύο φορές τον γύρο.
2: Σε χιλιόμετρα λέω, όχι σε χρόνο.
1: Ότι είναι σε... Εξηγείται γιατί είμαστε κουρασμένοι.
0: Εντυπωσιακό.
2: Και περισσότερα κάνει χιλιόμετρα το αίμα μας από ότι...
1: Σοβαρά, ταξιδεύει τόσο πολύ το αίμα μας.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Με ένα χτύπο. Κανείς, έτσι. Πόσο χρήσιμο ήταν αυτό.
2: Ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε ότι ο σμάλτος των δοντιών μας είναι η πιο σκληρή ουσία του ανθρώπινου σώματος.
0: Α, ναι, λογικό.
2: Συγκεκριμένα έχει ένα πολύ σκληρό υλικό που λέγεται υδροξιαπατήτης.
1: Πώς
2: είναι υδροξιαπατήτης.
1: Ναι.
2: Και είναι περίπου, καταλαμβάνει το 95-97% των υλικών του δοντιού μας, να το πω έτσι. Και γι' αυτό είναι τόσο σκληρό. Και τα οστά μας έχουν αυτό το υλικό, αλλά είναι σε μικρότερες ποσότητες. Και γι' αυτό είναι τόσο σκληρά τα δόντια μας.
0: Ωραία.
2: Και τέλος, ξέρατε ότι δεν μπορούμε να γαργαλίσουμε πραγματικά τον εαυτό μας.
0: Αλήθεια.
2: Όχι χειροκίνητα, ενώ δεν γαργαλιόμαστε, δεν γελάμε, δεν...
1: Με
2: αυτή την έννοια. Ότι επειδή ο εγκέφαλός μας δίνει την πληροφορία ότι το χέρι μας θα ακουμπήσει, ας πούμε, το πόδι και θα γαργαληθεί, δεν είναι μια πληροφορία η οποία έρχεται χωρίς να το ξέρουμε, απρόοπτα, όπως να μας γαργαλίσει κάποιος άλλος.
0: Δηλαδή.
2: Ναι, ακριβώς. Δεν μπορούμε να ευνηδιάσουμε δηλαδή τον εαυτό μας. Γι' αυτό δεν γαργαλιόμαστε από μόνοι μας.
0: Μάλιστα.
2: Οι πρώτες δύο ήταν πιο χρήσιμες.
0: Κοίτα το δεύτερο, αν έχεις πάει λίγο να το κάνεις, το καταλαβαίνεις. Γιατί νιώθεις ότι πας μόνος σου να το κάνεις. Πώς να γαργαληθείς. Πώς
2: αυτό, να νιώσεις. Δεν μπορούμε αυτό το να μας ευνηδιάσουμε, οπότε γι' αυτό δεν γαργαλιόμαστε.
0: Βέβαια.
1: Άρα λέει, το γαργαλιτό είναι θέμα ευνηδιασμού.
2: Ναι.
0: Εντάξει, και όταν στο κάνει και κάποιος άλλος, είναι διαφορετικό από το να ξεκινήσεις να γαργαλιέσαι μόνος σου.
2: Ναι.
1: Εγώ τώρα που βλέπω σε να
0: γαργαλιέσαι.
1: Μπορεί να μου βλέπω.
0: Ευχαριστούμε, Μαρία. Τα λέμε αύριο. Πάμε να δούμε τι γίνεται έξω τώρα στους δρόμους της Αθήνας.
1: Είχε μπουτιλιάρισμα το πρωί, τώρα τι έγινε.
0: Όπα,
1: τρέχουμε τώρα. Πρόσεχε, δεν έχει ούτε πάνω, ούτε στην έξοδο δεν έχει.
0: Μια χαρά είναι.
1: Μια χαρά είναι.
0: Και έβγαλε και ήλιο.
1: Έχει βγάλει και ήλιο. Ή μόνο η βενζίνη είναι το θέμα και το πετρέλαιο κίνησης και αρχίζουν να ζοριζόμαστε σιγά σιγά, αφήνουμε τα αυτοκίνητα.
0: Βλέποντας την εικόνα. Επειδή αυτές τις ημέρες έχω κυκλοφορήσει όλες τις ώρες της ημέρας στους δρόμους και έχω κάνει. Έχω πέρασει από όλους τους δρόμους. Δεν μας έχει πτωήσει η αύξηση της βενζίνης.
1: Γιατί
0: πρέπει να πάμε στη δουλειά μας. Έχει πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους. Έχουμε επιστρέψει για τα καλά στην κανονικότητά μας. Και δεν νομίζω ότι η άνοδος τιμής της βενζίνης θα μας αποτρέψει από το να πάμε στη δουλειά μας, έτσι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα ως σχολείο στον κύριο Δημήτρη Οικονόμου. Κύριε Οικονόμου, καλή σας μέρα. Ταξιδιωτικός πράκτορας, γνωστός. Και πάρα πολύ καλός φίλος της εκπομπής.
0: Καλημέρα, κύριε Οικονόμου.
1: Κύριε Οικονόμου,
3: καλημέρα σας και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Είμαστε από την Τρίτη Λυκείου, Δευτέρα Λυκείου, δεν ξέρω αν πηγαίνουν και τα γυμνάσια, και θέλουμε να πάμε μια σχολική εκδρομή. Τι μας προτείνετε, πάμε εκεί, εδώ ή αλλού. Ωραία. Εσείς μας λέτε πόσους δασκάλους πρέπει να έχουμε, τι πρέπει, ποια είναι η συνοδεία, είναι ανήλικα όλα τα παιδιά.
3: Κοιτάξτε, το πλαίσιο, όπως πιθανώς γνωρίζετε, αυστηροποιήθηκε με απόφαση του Υπουργείου που βγήκε τον Αύγουστο. Πλέον υπάρχει μεγαλύτερος αριθμός σχολικών εκδρομών, δηλαδή έχει τεθεί ως μίνιμουμ οι 6 ανά χρόνο, ενώ από ό,τι θυμάμαι μέχρι πέρσι ήταν 5 οι εκπαιδευτικές εκδρομές και μία πολυήμερη που μπορούσαν να κάνουν τουλάχιστον οι τάξεις του γυμνασίου και του λυκείου. Έχουν αυστηροποιηθεί αρκετά οι κανόνες ως προς τα μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιούνται, ως προς τα πούλμαν, ως προς τις προδιαγραφές τους, την ηλικία, την εμπειρία του οδηγού κλπ. καθώς επίσης και έχουν θεσπιστεί και νέοι κανόνες και για τους συνοδούς. Ουσιαστικά, το Υπουργείο μέσα από αυτήν την απόφαση προσπαθεί να ενισχύσει, καλώς κατά την ταπεινή μου άποψη, την εξωστρέφεια των σχολείων και όχι την στιγμή μάθηση μέσα στην αίθουσα, αλλά και την ενασχόληση των παιδιών με θέματα που αφορούν περισσότερο και την κοινωνική του ζωή.
0: Αυτή είναι η μία εικόνα όμως, κύριε οικονόμου, και καλά κάνει το Υπουργείο. Ναι. Εφόσον αυτές οι εκδρομές γίνονται για να μαθαίνουν και κάτι και να βλέπουν και κάτι τα παιδιά, αλλά από την άλλη όμως υπάρχει και μία ταλαιπωρία. Μία ταλαιπωρία για τους εκπαιδευτικούς που θέλουν να διοργανώσουν αυτές τις εκδρομές και έρχονται σε εσάς. Είναι μαζί μας ο κύριος Μιχάλης Βασιλιάδης, ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Ροδόπης και πρώην ειδικός γραμματέας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΜΕ. Καλό πρωινό.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Θα φτιάξουμε λίγο και την εικόνα μας. Κύριε Βασιλιάδη, τώρα σας βλέπουμε κιόλας. Ωραία. Πείτε μας κι εσείς λοιπόν τι ακριβώς πρέπει να κάνετε για να πάνε τελικά τα παιδάκια αυτή την εκδρομή.
4: Κοιτάξτε, σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, θα πρέπει η επιτροπή που έχει δημιουργηθεί να ελέγξει όλη τη διαδικασία, η οποία είναι έτσι περαιτέρω γραφειοκρατική διαδικασία. Εμείς συμφωνούμε ότι οι εκπαιδευτικές εκδρομές, οι παιδαγωγικές εκδρομές είναι μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά θα υπάρχει ένα αλλά. Ένα αλλά που ενισχύει έτσι περαιτέρω τη γραφειοκρατική διαδικασία, την ευθύνη έτσι περαιτέρω και χωρίς νομική κάλυψη των συναδέλφων εκπαιδευτικών. Όπως επίσης, αν θέλετε, οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί αυτοί θα καλύψουν τα δικά τους έξοδα όσον αφορά τη διατροφή τους στις πολυήμερες εκδρομές. Μιλάμε τώρα για τις πολυήμερες εκδρομές.
0: Ναι.
4: Από εκεί και ύστερα, εμείς θα πρέπει να ελέγξουμε.
1: Τι εννοούμε τα δικά τους έξοδα? Δεν υπάρχει μπόνους. Μισό. Αυτό είναι κακό. Δεν υπάρχει επιχορήγηση από την πολιτεία.
4: Δεν υπάρχει περιοριακή αποζημίωση. Μετά από τα μνημόνια. Αγαπητοί φίλοι, να με επιτρέψετε, έχει καταργηθεί ως υπεροριακή αποζημίωση οι εκδρομές, δηλαδή στους εκπαιδευτικούς. Αυτό το ζητάει και το Συνδικάτο, η Ομοσπονδία μας. Είναι πολύ σημαντικό να
0: γιατί
4: γνωρίζει
0: προσέξτε,
4: η κοινωνία.
0: Έχουν την ευθύνη όλων των παιδιών αυτοί οι άνθρωποι που πηγαίνουν.
4: Αυτό ακριβώς, αυτό θα σας έλεγα. Με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και συλλογικής ευθύνης, οι συνάδελφοι αναλαμβάνουν ευθύνες τεράστιες χωρίς καμιά νομική προστασία. Το πλαίσιο έχει λίγο αυστηροποιηθεί όσον αφορά και τη χρήση των κινητών μέσα στην εκπαιδευτική εκδρομή, εννοώ διαδικασία. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες είναι προς τα θετικά, αλλά όμως υπάρχει ένα αλλά. Εκείνο που πρέπει να καλύψουμε και να δούμε είναι ότι οι εκδρομές κοστίζουν. Από εκεί ύστερα οι γονείς και οι οικογένειες επιβαρύνονται έτσι περαιτέρω σε έναν προϋπολογισμό της εκδρομής, αν θέλετε.
0: Ωραία. Πάμε λίγο στο κομμάτι της γραφειοκρατίας, κύριε Βασιλιάδη.
4: Ναι, βέβαια. Το κομμάτι της γραφειοκρατίας.
0: Μαζεύονται οι καθηγητές και λένε ότι θα πρέπει να κάνουμε ότι θα κάνουμε αυτή την εκδρομή με τα παιδιά. Μια πολύμερη εκδρομή. Με ποιους μιλάτε? Με την Τροχέα? Με τους γονείς? Με τον κύριο οικονόμου?
4: Καταρχήν θα σας εξηγήσω. Θα πρέπει να ανακοινώσουμε αυτή στο site της διεύθυνσης ότι το σχολείο ΤΑΔΕ ΧΥΠΣΙΖ θα πάει εκεί εκδρομή, σκέφτεται να πάει εκεί. Θα πρέπει να πάρουμε όλες τις προσφορές από τα τουριστικά γραφεία, παραδείγματος χάρη με τον κύριο οικονόμου. Θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι πιο καλύτερες προσφορές εντός εισαγωγικών μέσω της επιτροπής που θα δημιουργηθεί με σύλλογο γονέων, εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Θα είναι παρόντες στο άνοιγμα των φακέλων. Και μέχρι να συμφωνήσει η Επιτροπή ποιο θα πάρουμε από τις προσφορές, θα πρέπει να δούμε και όταν συμφωνηθεί ότι πήραμε τον Βασιλιάδη, ας πούμε, για παράδειγμα, ως εκπρόσωπο του ΤΑΔΕ τουριστικού γραφείου, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τα κταίω των αυτοκίνητων αυτών, με το ποινικό μητρό του οδηγού, με όλες αυτές τις διαδικασίες. Θα ενημερώσουμε και την Τροχέα εμείς.
1: Τι δουλειά θέλετε με αυτό?
4: Έτσι είναι η διαδικασία. Αυτή θα είναι η γενικότερη διαδικασία, έτσι να σας αναφέρω, δηλαδή επί του πρακτέου. Αυτή θα είναι η διαδικασία.
0: Και θα πρέπει να μιλήσετε και με την Τροχέα, ότι θα περάσουμε από τους ΤΑΔΕ δρόμους.
4: Ναι, ακριβώς. Θα πρέπει να έχουμε ένα προγραμματισμένο και βεβαίως θα είμαστε υπεύθυνοι να δούμε και το πόσο θα τρέχει το λεωφορείο. Δηλαδή, πείτε ότι ο οδηγός είναι 90 χιλιόμετρα την ώρα. Εμείς
1: είμαστε
4: στην διαδικασία αυτή.
1: Ο εκπαιδευτικός που το ξέρει. Ο εκπαιδευτικός
4: θα πρέπει να ελέγχει και την ταχύτητα του λεωφορείου.
1: Κύριε Οικονόμου,
4: γνωρίζει.
1: Γιατί δεν το κάνουμε πιο απλό? Γιατί μπήκαν όλα αυτά? Γιατί δεν είστε εσείς ο αντισυμβαλόμενος με όλα αυτά να επιβαρύνουν εσάς? Να τελειώνει υπόθεση.
4: Θα βγάλουμε και το συμβόλαιο μεταξύ του σχολείου και του τουριστικού γραφείου.
1: Μισό λεπτό, κύριε Κονόμου, ελάτε να μας ακούσουμε. Είδατε τι τους κάνουν τώρα τους ανθρώπους?
3: Ως προς την γραφειοκρατική αντιμετώπιση από πλευράς των σχολικών μονάδων, ο κύριος Βασιλιάδης έχει δίκιο, είναι κάπως έτσι. ως προς τα θέματα που αφορούν τις τουριστικές επιχειρήσεις που διοργανώνουμε τις σχολικές εκδρομές, ένα μεγάλο μέρος της γραφειοκρατίας έχει πέσει πάνω μας. Είναι μια στάνταρ διαδικασία που τη γνωρίζουμε, ιδιαίτερα για την Αττική που εμείς δραστηριοποιούμαστε ως εταιρεία. Υπάρχει ένας έλεγχος της τροχέας όταν ξεκινάει η εκδρομή σε συγκεκριμένα σημεία της Αττικής, στο Ολυμπιακό στάδιο και σε κάποια άλλα σημεία. Υπάρχουν όλα αυτά τα έγγραφα που πρέπει να τα φέρουμε με την κατακύρωση του διαγωνισμού, δηλαδή τα κταίω των πούλμαν που θα χρησιμοποιήσουμε, τα ποινικά μητρώα των οδηγών, αντίγραφο του διπλώματός τους κλπ. Από πλευράς μας όλα αυτά πλέον είναι καθημερινότητα.
0: Ταλαιπωρία. Χαρτούρα.
3: Τα κομμάτια που αφορούν τις σχολικές μονάδες και πάλι λέω, ναι, είναι πιο γραφειοκρατικό το πλαίσιο. Θεωρούμε όμως ότι σε κάποια πράγματα, επειδή στα προηγούμενα χρόνια είχαμε αστοχίες,
1: ναι,
3: έπρεπε να γίνουν ένα υπέρξη αυστηροποίηση και για την ασφάλεια των παιδιών μας,
1: ναι,
3: κυρίως για την ασφάλεια των παιδιών μας, αλλά και για την εξασφάλιση
1: ποιοτικότερων
3: εκδρομών, άρα και μικρότερης πιθανής ευθύνης των εκπαιδευτικών, ναι, σε
1: ρωτούν,
3: κάποιο λάθος ή σε κάποια άλλη.
1: Κύριε καθηγητά, ερώτημα. Ρωτούν, μήπως έτσι με αυτόν τον τρόπο, ναι, και με τη γραφειοκρατία ακυρωθούν πάρα πολλές εκδρομές? Δεν υπάρχει συμμετοχή εκπαιδευτικών?
4: Κοιτάξτε, εύλογο το ερώτημα, πολύ σωστό το ερώτημα, κύριο το ερώτημα. Επειδή όμως εμείς θεωρούμε τις εκπαιδευτικές εκδρομές ως βιομετρική διαδικασία, παιδαγωγική διαδικασία, πιστεύω ότι πολλοί συνάδελφοι με αίσθημα κοινωνικής και συλλογικής ευθύνης θα αναλάβουν αυτή την ευθύνη. Και την αναλαβαίνουμε και γνωρίζουμε κι εμείς. Υπάρχει και αυτή η πιθανότητα όμως, γιατί αφενός ξαναλέω, εκείνο το ζήτημα πρέπει να τεθεί και να τεθεί και στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ και θα τεθεί στη Γενική Συνέλευση που θα έχουμε στις 3 Οκτωβρίου. Είναι πολύ ζήτημα, μεγάλο ζήτημα το ότι δεν υπάρχει νομική προστασία των, και ο κύριος οικονόμου τα λέει πολύ σωστά, των εκπαιδευτικών, αλλά δεν υπάρχει και αν θέλετε και υπεροριακή απασχόληση, γιατί μιλάμε για 24 ώρα πρέπει να είναι ο συνάδελφος εκπαιδευτικός. Να το πούμε έτσι απλά στην τσίτα για να μπορέσει να έρθει η εκδρομή στα σωστά πλαίσια.
0: Όπως το περιγράφετε, στην τσίτα είναι. Γιατί πρέπει να τα βάλεις το πρωί, να τα πάρεις το πρωί, να τα πας το πρωινό στο ξενοδοχείο. Να τα μαζέψεις, να τα, τα βάλεις στο πούλμαν για να ξεκινήσετε το δρομολόγιο και το road trip με ασφάλεια.
1: Να γυρίσετε, να
0: γυρίσετε πίσω. Να πάτε σε αρχαιολογικούς χώρους.
1: Να μετρηθείτε.
0: Να δεις ότι δεν έχει φύγει κανένα, ότι δεν έχει ξεφύγει. Μην τσακωθούν μεταξύ τους, μην πιαστούν στα χέρια, μην πιούν.
1: Το βράδυ πάλι, στο βραδινό, να αναλογίσει
3: να το βράδυ. Κυρίως το βράδυ είναι το μεγάλο θέμα.
4: Το μεγάλο πρόβλημα είναι το βράδυ, έτσι ακριβώς. Και θα ήθελα να σας πω, αν θέλετε, οι διάφορα κράτη, για παράδειγμα, θυμάστε την περίπτωση μιας εκδρομής από το Βέλγιο.
1: Ναι.
4: Εκεί οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί του Βέλγιο, επειδή γνωρίζω πολλούς εκπαιδευτικούς, είναι καλυμμένοι νομικά σε περίπτωση που γίνουν αστοχίες, αλλά και δεν θα έχουν ευθύνη οι ίδιοι οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί. Ναι. Μιλάω για του Βελγίου. Είναι καλυμμένοι και άλλα κράτη, ας πούμε, έχουν κάλυψη νομική. Σας μιλάω δηλαδή ότι εκεί είναι το κρίσιμο ζήτημα και εκεί πρέπει να τεθεί και να το συζητήσουμε και με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Πρέπει να συζητηθεί και με όλη την τοπική κοινωνία. Γιατί όχι? Αλλά είναι πολλά τα ζητήματα τα άλλα που πρέπει να δούμε όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι, τι γίνεται. Και μπορούν οι σχολικές επιτροπές, τώρα οι Δήμοι, να καλύψουν αυτές τις εκδρομές, αλλά μέσω από νομικές διαδικασίες καθαρές.
0: Λοιπόν, γιατί εδώ θα είμαστε, θα το παρακολουθούμε. Σωστά. Κύριε Βασιλιάδη, να κάνουμε μια σύνδεση και από την εκδρομή που θα πάτε.
1: Έτσι, έτσι, βέβαια. Με τα παιδιά.
4: Θέλετε να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ, κύριε Κονόμου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
4: Καλημέρα.
1: Εξαιρετική κουβέντα αυτή και προβληματίζει από τώρα πάρα πολλά σχολεία που θα πάμε. Χριστίνα Γκίκα, η οποία βρίσκεται πού?
0: Βρίσκεται στον παλαιότερο φούρνο της Αθήνας. Καλημέρα, Χριστίνα.
1: Καλημέρα.
5: Καλημέρα ξανά, ευχάριστα τώρα θέματα. Λοιπόν, βρισκόμαστε, όπως είπατε και εσείς, έναν από τους πιο παλιούς φούρνους στην Αθήνα και συγκεκριμένα, αν δεν κάνω λάθος, από το 1972 λειτουργεί, είναι δίπλα μου ο ιδιοκτήτης. Καταρχάς να πω ότι δεν χωρέσαμε να περάσουμε σχεδόν από τον κόσμο που υπήρχε πριν εδώ. Γίνεται ένας χαμός. Τώρα θα σας βοηθήσω εδώ με τη βοήθεια του οπερατέρ να δείτε τι καλά πράγματα υπάρχουν εδώ πέρα. Από γλυκά, Red Velvet. Το Red Velvet, να σημειώσω ότι είναι το αγαπημένο μου κιόλας.
1: Αυτό μεγαλώσα εγώ με Red Velvet, ναι.
5: Εντάξει, δεν σε λιγώνει γι' αυτό. Λοιπόν, βλέπουμε γεμιστά κουλούρια. Έχει όλα τα καλά, σε καλές τιμές κιόλας, γιατί κάναμε εδώ μια έρευνα πριν ξεκινήσουμε έτσι να σας πούμε 2-3 λογάκια.
0: Ναι.
5: Δηλαδή είναι και το πενιλί στα 2,5 ευρώ, 1,5 ευρώ έχει την τυρόπιτα. Βλέπετε εδώ όλα αυτά τα καλά και γλυκά εννοείται. Αλεξάνδρα, δεν ξέρω αν είσαι του γλυκού.
1: Το ψωμάκι πόσο το έχει?
0: αλλά και το αλμυρό, μη σου πω, το τιμάω.
1: Χριστίνα, το ψωμάκι, τη φραντζόλα που λέμε, το χωριάτικο, πόσο το έχουμε, αυτό μας ενδιαφέρει.
5: Το ψωμάκι σε τι τιμή, το, στα 90 λεπτά.
1: Μια χαρά.
5: 90 λεπτά το έχουν
1: το μισό κιλό, το μισό κιλό.
5: Καλή τιμή μπορώ να πω. Το μισό κιλό, ναι, σωστά.
1: Μπράβο.
5: Βλέπετε εδώ, καλά. Τώρα δεν ξέρω εγώ τι να πρωτοδιαλέξω. Σας δείχνουμε εδώ όλα με τη βοήθεια του.
1: Άσε το μικρόφωνο στον κύριο Φωτίου και μπες μέσα να δοκιμάζεις, ναι.
5: Κύριε Φωτίου, μας πείτε κι εσείς λιγάκι έτσι τι γίνεται εδώ, όλη αυτή την οικογενειακή επιχείρηση που έχετε τόσα χρόνια εδώ στα Σεπόλια.
6: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
6: Είμαστε από το 1972. Είμαστε η τρίτη γενιά αρτοπιών, από το παππού και τη γιαγιά στον μπαμπά και στη μαμά και σε μένα και στον αδερφό μου τώρα.
1: Μπράβο.
6: Προσπαθούμε για το καλύτερο. Προτεραιότητά μας είναι η ποιότητα, η τιμή και ο πελάτης, δηλαδή έχουμε αυτό το τρίπτυχο να προσπαθούμε να εξελισσόμαστε και προσπαθούμε να κρατάμε και τις τιμές όσο γίνεται χαμηλά με αυτά που βλέπετε κι εσείς και γίνεται γύρω μας.
1: Κύριε Φωτίου, αξίζει τον κόπο, βγαίνει ο φούρνος μετά από τόσα χρόνια.
6: Αξίζει τον κόπο. Το θέμα είναι ότι υπάρχει πρόβλημα και στο προσωπικό. Υπάρχει πρόβλημα, δεν μπορούμε να βρούμε και προσωπικό. Αρτεργάτες πια είναι πολύ δύσκολο να βρεις. Εντάξει, και στην πώληση υπάρχει ένα μικρό θέμα, αλλά προσπαθούμε να το λύσουμε όσο μπορούμε. Εντάξει, αξίζει τον κόπο, αλλά άμα συνεχιστεί η κατάσταση έτσι, δηλαδή ναι, με την ενέργεια, τα πετρέλαια και αυτά που αυξάνονται συνεχώς.
0: Πάμε λίγο στα θετικά, κύριε Φωτίου.
6: Να αυξήσουμε τις τιμές μας.
0: Πάμε λίγο στα ωραία.
6: Ορίστε.
0: Πείτε μας, από το 1972, πάμε, λοιπόν, βρίσκεστε εκεί στα Σεπόλια.
6: Σωστά.
0: Η Χριστίνα μας λέει κάνουν ουρές απ' έξω.
1: Γιατί?
0: Για τα προϊόντα σας. Ποια είναι οι σπεσιαλιτές σας?
6: Ναι.
0: Έρχομαι εγώ στο Φωτίου, τι πρέπει να δοκιμάσω?
6: Πρέπει να δοκιμάσετε, έχουμε καταρχάς τα περισσότερα, το 90% τα παράγουμε μόνοι μας. Είναι τα κουλούρια μας, τα οποία είναι από τους πολύ δυνατούς μας κωδικούς, όπως και τα πτυφούρ.
0: Αμέσως
6: μετά
0: έχουμε
6: το τσουρέκι μας. Ναι, γίνεται ένας χαμός με τα πτυφούρ και γενικά όλα μας τα προϊόντα, δεν θέλω τώρα να διαφημιστώ, είναι... Βάζουμε αγάπη και ποιότητα περισσότερο για να βγει ένα καλό αποτέλεσμα.
1: Κύριε Φωτίου, από τι ώρα ξεκινάτε?
6: Ξεκινάμε από τις 2.30 με 3 ώρα τη νύχτα και...
1: Σαν και εμάς.
6: Η έκθεση ανοίγει 6 το πρωί και κλείνουμε 9 το βράδυ.
1: Και εμείς 6 ώρα το πρωί ανοίγουμε εδώ την επικοινωνία, στην πρωινή ζώνη. Πού είστε, για να δώσετε μας σημείο.
6: Ναι. Είμαστε στη δράμα 90 στα Σεπόλια. Φωτίου, οικογένεια Φωτίου λέγεται το μαγαζί.
1: Μπράβο.
0: Πολύ ωραία.
1: Και να συνεχίσετε και στην τέταρτη γενιά.
0: Ένα Red Velvet στο κορίτσι μας, κύριε Φωτίου.
6: Ας ελπίσουμε.
0: Και ένα πτυφούρ να δοκιμάσει, αφού
6: θέλει,
0: είναι σπεσιαλιτέ σας. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.
6: Καλημέρα,
0: καλημέρα μας. Χριστίνα.
1: Λοιπόν, είναι εδώ μαζί μας.
0: Βεβαίως, είναι η Βασιλεία Μανοπούλου μαζί μας. Η καλή μας συνάδελφος, για να δούμε με τη βοήθειά σου τι έδειξαν, έλα λίγο πιο μέσα. Τι έδειξαν λοιπόν αυτοί οι έλεγχοι που έγιναν από την αρχή διαφάνεια, σωστά. Τους έδειξε το MedWatch. Έδειξε κάποια σημεία.
1: Ναι.
0: Να πάνε να κάνουν ελέγχους.
1: Για πάμε να ακούσουμε.
0: Τι έγινε, για πες μας
7: πώς
0: έγινε.
7: Ξέρουμε ότι έχει γίνει λίγο αυτός ο χώρος μια ζούγκλα. Ο χώρος της εναλλακτικής ιατρικής, των παρεμβάσεων. Είναι λίγο θολό το τοπίο, λίγο γκρίζο το τοπίο. Οπότε λοιπόν έχει γίνει τώρα μια προσπάθεια ώστε όλα αυτά να μπουν σε μια σειρά. Οπότε λοιπόν ξεκίνησαν οι έλεγχοι της αρχής διαφάνειας. Έχουμε την ψηφιακή πλατφόρμα που ανακοίνωσε και το Υπουργείο Υγείας ώστε να μπορεί μέσω των διαδικτυακών ουσιαστικών διαφημίσεων να βρίσκει αυτά τα παράνομα ιατρία τα οποία μπορεί να διαφημίζουν κάτι το οποίο όμως δεν έχουν την άδεια για
1: αυτά
7: να το κάνουν.
1: Αυτά που σου λένε ολιστικά, κβαντικά, σαμανικά και ό,τι μπορεί να φανταστείς, έτσι.
7: Ακριβώς.
1: Τα πρώτα βήματα.
7: Οπότε λοιπόν έχουν ξεκινήσει έλεγχοι, έχουν γίνει στο μικροσκόπιο των αρχών 118 είναι οι δομές οι οποίες έχουν μπει στο μικροσκόπιο, έχουν ήδη σε εξέλιξη 8 ελέγχους και τα ευρήματα είναι σοκαριστικά. Για αρχή, ιατρείο βιοπαθολόγου.
1: Ναι.
7: Λοιπόν, λειτουργεί χωρίς παρουσία επιστημονικά υπεύθυνης, με 6 είδη ενέσιμων συσκευασμάτων, όπως είναι τα fillers, που είναι ενέσιμα, έτσι, όπως είναι το Botox, χωρίς παραστατικά. Τι σημαίνει αυτό? Δεν έχουν παραστατικά αγοράς. Δηλαδή δεν ξέρουμε πού αγοράστηκαν, πότε αγοράστηκαν, από ποιον αγοράστηκαν. Και διαφήμιζαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπηρεσίες αισθητικής δερματολογίας.
0: Μάλιστα. Επόμενη περίπτωση.
7: Τώρα λοιπόν έχουμε το Κέντρο Φυσικοπαθητικής Φροντίδας. Λοιπόν, είχαν μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, συσκευή βιοσυντονισμού και συσκευές για σπλαχνικό λίπος και λιπόλυση. Φυσικά δεν είχαν άδεια για αυτά τα μηχανήματα. Οπότε και έχουν πιαστεί στην τσιμπίδα της αρχής διαφάνειας. Τώρα, είναι ένα ιδιωτικό ιατρείο, στο οποίο ο επιστημονικά υπεύθυνος είναι ιατρός χωρίς ειδικότητα.
0: Αν είναι δυνατόν.
7: Και έχουμε ενέσιμα πολυπεπτίδια και βιταμίνες.
1: Σου λέει κάτι αυτό.
0: Βεβαίως.
7: Δύο χώροι βελονισμού, μηχανήματα αναγέννησης κυττάρων και ανάλυσης σώματος και χορήγηση ενέσιμων θεραπείων από βοηθό νοσηλευτή. Παρουσία γιατρού, αλλά από βοηθό νοσηλευτή.
0: Κυβαντική βιοανάδραση.
7: Εδώ έχουμε την ακριβώς, την κυβαντική βιοανάδραση, μια λέξη που αυτές τις ημέρες στο κυβαντική κυκλοφορεί αρκετά. Ναι. Είναι λοιπόν τρία μηχανήματα τα οποία παρουσιάζονται ως εργαλεία για την διαπίστωση πηγών στρες.
0: Ναι.
7: Δεν ξέρω αν εσείς γνωρίζετε κάποιο τέτοιο μηχάνημα που μπορεί να σας δείξει την πηγή του στρες σας. Και
0: όλοι
7: διαφημίζεται σαν ιατρείο. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δηλώνει ιατρείο. Και μάλιστα ο τίτλος σπουδών του υπευθύνου είναι μία αναγνωρισμένο στην Ελλάδα.
0: Ωραία.
7: Τώρα, έχουμε δερματολογικό ιατρείο, έτσι, λοιπόν. Στο δερματολογικό, λοιπόν, αυτό ιατρείο βρέθηκε μηχάνημα διακρανιακής μαγνητικής διέγερσης.
0: Τι λες, καλέ, τι είναι αυτό.
7: Ακριβώς.
0: Και,
7: μάλιστα, δεν έχει δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
1: Τι δουλειά θέλει αυτό στο δερματολογικό?
7: Για πείτε μου εσείς.
1: Πάμε σε κάτι άλλο.
7: Λοιπόν, και τώρα έχουμε ένα πολυιατρείο στο οποίο λειτουργεί καρδιολογικό, παθολογικό και διαγνωστικό εργαστήριο βιολογικών υλικών και εργαστήριο απεικονίσεων. Αυτά έχουν άδεια από τον Ιατρικό Σύλλογο, ωστόσο. Αυτά έχουν άδεια. Όμως, τι γίνεται τώρα? Σε αυτό το πολυιατρείο λειτουργούσε και η μαιευτική γυναικολογική και η πλαστική χειρουργική. Όμως, το συγκεκριμένο ιατρείο δήλωσε διακοπή μόνο για το μαιευτικό γυναικολογικό, ενώ αναφέρει ότι έχει διακόψει και τις πλαστικές επεμβάσεις. Και τώρα, τέλος, να πούμε βέβαια ότι λέει ότι είναι μη σύνομη λειτουργία ως προς την άδεια ουσιαστικά αυτό το πολυιατρείο. Να πω ότι έχουμε δει και μπότοξ μέχρι και σε νυχάδικα, σε καταστήματα τα οποία είναι για την περιποίηση άκρων. Βλέπουμε μη πιστοποιημένα μηχανήματα, μη πιστοποιημένους γιατρούς. Είναι καλό ο κόσμος, όταν βλέπει κάτι τέτοιο, να μην το εμπιστεύεται.
0: Βασιλιά, συγγνώμη τώρα. Εγώ είμαι η πρώτη που λέω ότι πρέπει να γίνονται έλεγχοι εκεί έξω, γιατί όταν πηγαίνουμε σε ένα γιατρό, θέλουμε να νιώθουμε ασφαλείς και να ξέρουμε ότι κάποιος τον έχει ελέγξει για να ανοίξει το ιατρείο του και ότι κάποιος έχει ελέγξει και τα μηχανήματα που έχει μέσα. Αλλά συγγνώμη, εδώ έχουμε κι εμείς πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε στον οποιονδήποτε, δεν μπορούμε να πηγαίνουμε στον Ιχάδικο, δεν μπορούμε να πηγαίνουμε στον οποιονδήποτε για να κάνουμε μπότοξ. Γιατί πάρα πολλές γυναίκες ή fillers που βάζουν στα μάγουλα, που βάζουν στα χείλη και λένε θα γλιτώσω τα 100 ευρώ και τελικά μπορεί να βγαίνουν με μολύνσεις, με διάφορες
7: είναι με και βλάβες, οι οποίες είναι και μόνιμες, δεν είναι μόνο προσωρινές. Υπάρχουν, είναι και βλάβες μόνιμες, αλλά θα έχουμε το MedWatch σε λίγο διάστημα, λίγο να γίνει το νομοθετικό πλαίσιο, αυτό που ο πολίτης θα μπορεί να μπαίνει μέσα, να γράφει το ιατρείο τάδε, να βλέπει αν έχει την άδεια, τι πιστοποιημένα μηχανήματα έχει, οπότε θα μπορούν να τα βλέπουν.
0: Και όχι νοσηλεύτριες, συγγνώμη, και όχι νοσηλεύτριες από τα ΧΗ κέντρα αισθητικής να παίρνουν τα μπουκαλάκια και να πηγαίνουν στο σπίτι και να λένε στις φίλες τους «Ελάτε, ξέρω εγώ, θα σας τα κάνω».

0: Τέλος.
1: Τέλος. Γιώργος Ντόρα. Ντόρα Γιώργος είναι εδώ, Action Τώρα. Τρεις ώρες ενημέρωση. Συνεχίζεται κανονικά στο Action 24 με το Action Τώρα να πηγαίνει παντού σε όλα τα σημεία του ενδιαφέροντος.
0: Αύριο στις 6 ώρα θα είμαστε εδώ, στο καθιερωμένο μας ραντεβού. Να είστε κι εσείς, να τελειώσουμε και να κλείσουμε την εβδομάδα μας μαζί.
1: Έτσι.
0: Πάρτε μπουφανάκι αν δεν έχετε φύγει από το σπίτι. Πάρτε μια ζακετούλα. Έχει βάλει ψυχρούλα έξω. Και ειδικά το πρωί και το βράδυ το χρειαζόμαστε.
1: Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.

0: αμέσως μετά. Action τώρα. Με τους Ντόρα Κουτροκόη και Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Are you guys ready?
2: Σαββατοκύριακο στο Action 24.
3: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
4: Oui.
3: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
2: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
5: We found the Yeti!
6: That's not right.
2: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
7: How do you like it?
8: We love it. Basta!
2: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
9: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
10: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
11: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
9: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα. Όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: ΚΑΠ, δεύτερη σεζόν, με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
3: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1834 αρχίζει στο Ναύπλιο η δίκη των δικαστών Γεώργιου Τερτσέτη και Αναστάσιου Πολυζωίδη που αρνήθηκαν να υπογράψουν την καταδίκη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη σε θάνατο και οι δύο δικαστικοί αθωώθηκαν πανηγυρικά. Σαν σήμερα το 1957 ανοίγει τις πύλες του το Camp Nou που τότε ονομαζόταν Estand del Barcelona, χωρητικότητας 96.878 θέσεων με τον φιλικό αγώνα Barcelona Legia Βαρσοβίας 4-2. Το πρώτο γκολ στο νέο γήπεδο σημειώνει ο Eulogio Martínez στο 11ο λεπτό. Σταδιακά υιοθετήθηκε από το κοινό η ονομασία Camp Nou που στα καταλανικά σημαίνει καινούριο γήπεδο. Από την περίοδο 2000-2001 το γήπεδο ονομάζεται και επίσημα Camp Nou μετά από ψηφοφορία των μελών της ομάδας. Το 1982 η χωρητικότητά του θα αυξηθεί σε 120.000 θέσεις για τις

ανάγκες του Παγκοσμίου Κυπέλου και το 1998 μειώθηκε σε 99.354, αφού πλέον έπρεπε να είναι όλοι οι θεατές καθήμενοι. Ωστόσο, παραμένει το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό γήπεδο. Σαν σήμερα το 1991, το αμερικανικό συγκρότημα Nirvana κυκλοφορεί το δεύτερο άλμπουμ του με τίτλο Nevermind. Με αυτό το άλμπουμ οι Nirvana καθιερώθηκαν ως ένα από τα κορυφαία συγκροτήματα της εναλλακτικής rock σκηνής. Το Nevermind, που περιελάμβανε και την τεράστια επιτυχία Smells Like Teen Spirit, κυκλοφόρησε αρχικά σε μόλις 250.000 αντίτυπα και μέχρι στιγμής έχει πουλήσει πάνω από 30 εκατομμύρια. Οι Nirvana διαλύθηκαν το 1994 μετά το θάνατο του Kurt Cobain, με τα τραγούδια τους πάντως να θεωρούνται πλέον κλασικά και να ακούγονται μέχρι και τις μέρες μας.

0: Μία ημέρα σαν και αυτή το 1998, η Βουλή των Ελλήνων ψηφίζει ομόφωνα την ανακήρυξη της 14ης Σεπτεμβρίου ως ημέρας εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Με τον όρο γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας χαρακτηρίζεται η σκόπιμη και συστηματική εξόντωση από το 1913 μέχρι το 1923 των ελληνικών πληθυσμών της Ανατολικής Θράκης και της Μικράς Ασίας από τους μηχανισμούς της Οθωμανικής κυβέρνησης των εθνικιστών νεότουρκων και του τουρκικού εθνικιστικού κινήματος του Μουσταφά Κεμάλ. Σαν σήμερα το 2000, ο Κάχη Καχιασβίλη κερδίζει το τρίτο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Ήταν το δεύτερο για λαγοριασμό της Ελλάδας, αφού το 1992 ήταν Ολυμπιονίκης με τα χρώματα της Γεωργίας. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ, στα 94 κιλά της άρσης βαρών, σήκωσε 405 κιλά στο σύνολο. Την ίδια ημέρα, ο Δημοσθένης Ταμπάκος κερδίζει το αργυρό μετάλλιο στους κρίκους της ενόργανης, έχοντας βαθμολογηθεί με 9.762 βαθμούς. Μία ημέρα σαν και αυτή το 2005, σε αγώνα θρίλερ, η Εθνική Μπάσκετ με τον Παναγιώτη Γιαννάκη στον πάγκο της νικά στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Βελιγράδι 67-66 τη Γαλλία και προκρίνεται στον τελικό της διοργάνωσης απέναντι στη Γερμανία. Ο αγώνας κρίθηκε σε ένα τρίποντο 3 δευτερόλεπτα πριν το τέλος από τον Δημήτρη Διαμαντίδη. Ήταν η στιγμή που ο Βασίλης Σκουντής, ο οποίος περιέγραφε για την ΕΡΤ τον αγώνα, είπε το περίφημο «Βάλ το αγόρι μου» στα αξιοσημείωτα της αναμέτρησης. Ήταν και το γεγονός ότι η εθνική μας ομάδα ένα λεπτό πριν από το τέλος της αναμέτρησης ήταν πίσω στο σκορ με 7 πόντους.
1: Ζήσεις, 7-6, ποιος, βάλ το αγόρι μου,
2: πόβαλε, βάλ το αγόρι. Πόβαλε.

0: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
1: The Rookies.
2: Will you say that again, please?
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
3: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
4: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
3: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
5: Capitalism can inform how we have sex.
3: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
6: It becomes more capitalistic.
3: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
7: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
8: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
9: I'm looking for Kelly Broussard.
8: That is me.
9: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
8: Oh.
9: And I must say, she seems very professional.
8: You like animals?
10: Alpacas, like Alfie and Plucky Princess.
11: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination. Lights, music.
9: Organizing all this, pretty amazing.
11: You never doubted my powers, did you?
9: Never.
1: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
12: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι, χωρίς υπερβολές, χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις, να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού, να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.

0: ένα εμβληματικό τραγούδι για το SOS που εκπέμπει ο πλανήτης μας και με εικόνες κάτω από τα πόδια μας, δίπλα στα σπίτια μας, στις γειτονιές μας. Έτσι ξεκινάμε σήμερα, κυρίες και κύριοι, με το SOS που εκπέμπει ο Κηφισός. Καλημέρα και καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Αυτό το πρωινό της 5ης, 24 Σεπτεμβρίου, ένα ποτάμι, ο Κηφισός, Γιώργο μου, που από ποτάμι, από το 2002 και μετά, έχει μετατραπεί ουσιαστικά σε έναν κινούμενο οχετό, δυστυχώς, με εκατοντάδες χιλιάδες νεκρά ψάρια όλα αυτά τα χρόνια. Μια βόμβα συνολικά στο οικοσύστημα της Αττικής και όχι μόνο.
0: Για να μην γυρίσουμε ακόμη δεκαετίες πίσω, τότε που ο Κηφισός ήταν δρόμος κανονικό, ήταν ποτάμι και έγινε δρόμος που τον μπαζώσανε και υποτίθεται, παιδί μου, ότι τουλάχιστον θα προστατεύανε αυτή την κήτη, γιατί για να διοχετεύονται τα νερά της βροχής.
1: Έτσι.
0: Και κατά καιρούς με τα ρεπορτάζ που κάνουμε βλέπουμε τι συμβαίνει εκεί. Και εγώ τώρα θα αναρωτηθώ, δεν ξέρω, ποιος φταίει. Φταίει η περιφέρεια, φταίει ο Δήμος, φταίει η αστυνομία. Εμείς σαφώς και φταίμε που πηγαίνουμε και πετάμε ό,τι θέλουμε εκεί, όπου βολεύει τον καθέναν μας. Αλλά η έλεγχη πού είναι, ρε παιδιά?
1: Συμφωνώ σε όλα όσα είπε ο συνάδελφος. Πάμε απευθείας. Θα βγούμε έξω στο ρεπορτάζ. Θα συναντήσουμε τους καλούς συναδέλφους. Θα ξεκινήσουμε φυσικά με τον Σπύρο Αλεξανδρή, καθώς βλέπουμε βέβαια και τη Χριστίνα Γκίκα και τον Γιώργο Μαρκόπουλο. Αλλά νομίζω ότι ο Σπύρος Αλεξανδρής έχει αποκαλύψεις να μας κάνει τώρα. Βρίσκεται ακριβώς σε ένα από τα σημεία εκείνα όπου διαπιστώνεται όλο αυτό, η οικολογική βόμβα ουσιαστικά, με τα λίμματα, με τα βιομηχανικά και αστικά λίμματα, πώς αυτά διοχετεύονται στη θάλασσα μέσω του Κηφισού, έτσι, του μπαζωμένου ποταμού. Έλα, Σπύρο, πες μας ακριβώς το σημείο που βρίσκεσαι και τι έχεις διαπιστώσει στην αυτοψία που κάνεις.
2: Είναι από τα προβλήματα που λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε, όλοι βλέπουμε, αλλά συχνά αγνοούμε και επιλέγουμε να τα βάζουμε κάτω από το χαλάκι. Τώρα η υπόθεση με την απόρριψη βιομηχανικών αποβλήτων στην κήτη του Κηφισού μέσω αγωγών έφερε ξανά στην επιφάνεια αυτό το πρόβλημα με την μόλυνση. Να πούμε ότι βρισκόμαστε στο ύψος του Ρέντι εδώ. Θα δείτε μια εικόνα που είναι ενδεικτική. Θα σας δείξουμε την εικόνα του Κηφισού λιγότερο από 3 χιλιόμετρα από το σημείο που η συγκεκριμένη εταιρεία έριχνε όλα αυτά τα απόβλητα. Και φυσικά που κατέληγαν όλα αυτά στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής. Όσοι διασχίζετε καθημερινά το σημείο απάνω από το ποτάμι με το αυτοκίνητό σας, είναι αδύνατο να μην σας έχει τύχει να εισπνεύσετε μια δυσοσμία, μια μυρωδιά αμμονίας όπως την περιγράφουν. Ένα φαινόμενο που συχνά γίνεται εντονότερο μετά από μεγάλες νεροποντές, όταν ο Κηφισός φουσκώνει περισσότερο από αυτό που αναλογεί στον όγκο βροχής που δέχεται, και αυτό συμβαίνει γιατί δέχεται και λίμματα και αστικά και βιομηχανικά. Μάλιστα, πολύ συχνά όσοι περπατούν στο σημείο που βρισκόμαστε στην αερογέφυρα πάνω από το ποτάμι, μας λένε ότι παρατηρούν μεταβολές και στο χρώμα των νερών, αφρούς και διάφορα φερτά υλικά. Φυσικά, οι ποσότητες των βιομηχανικών και αστικών λιμάτων που έχουν εντοπιστεί σε όλα τα ερευνητικά προγράμματα που παρακολουθούν την ρήπανση του Κηφισού τα τελευταία χρόνια είναι ενδεικτικοί οι αριθμοί. Να αναφέρουμε μια έρευνα από το Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρολογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σε συνεργασία με την ΕΙΔΑΠ. Τα τελευταία 4 χρόνια καταγράφηκαν στα νερά του Κηφισού αζωτούχες ενώσεις που συνδέονται κυρίως με τα αστικά αλήματα, βιομηχανική ρήπη, βαρέα μέταλλα, φαρμακευτικές ενώσεις και οργανικοί διαλύτες. Βλέπετε και το νερό δεν είναι καθαρό, ασφαλώς και δεν είναι καθαρό, φέρνει παρασύρ μαζί και πολλά όμβρια ύδατα. Να πούμε τώρα για την υπόθεση αυτή η οποία έφερε ξανά στο προσκήνιο το φαινόμενο της ρήπανσης του Κηφισού. Έχει σχηματιστεί δικογραφία για τα 4 άτομα τα οποία ευθύνονται για την απευθείας απόρριψη των βιομηχανικών λιμάτων στον Κηφισό. Έναντι μεγάλης αμοιβής που λάμβαναν φυσικά από τις εταιρείες. Οι δύο παραμένουν κρατούμενοι από τους 4 που έχει σχηματιστεί δικογραφία και όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα της αστυνομίας ήταν τουλάχιστον 4 οι περιπτώσεις τις τελευταίες 20 μέρες που είχαν πετάξει τέτοια λίμματα στον Κηφισό. Καταλαβαίνετε τι μπορεί να συμβαίνει όλα αυτά τα χρόνια χωρίς να το γνωρίζουμε και να καταλήγουν όλα αυτά στον Σαρονικό.
0: Και δεν ξέρουμε, Σπύρο, αν είναι και η μοναδική εταιρεία που έκανε κάτι τέτοιο, διότι τώρα θα ανοίξει και ο φάκελος όλων των εταιριών που είχαν αυτά τα βιομηχανικά απόβλητα, για να δούνε το δρομολόγιο αυτών με τα βιτία για το πού κατέληγαν τελικά και για το πού θα έπρεπε να καταλήξουν. Πάντως είναι ένα μεγάλο θέμα. Είναι κακό που το συζητάμε κάθε φορά μόνο όταν προκύπτει θέμα. Θα πρέπει οι αρμόδιοι όντως να σταθούν από πάνω και να δοθεί μια λύση, όχι μόνο για το Κηφισό, γενικότερα και για περιοχές όπου ακόμη εδώ στην Αττική είναι πολλές που δεν έχουν αποχετευτικό δίκτυο. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλοι τι συμβαίνει όταν οι ακαθαρσίες όλες που καταλήγουν από τους βόθρους που έχουν. Για να μην φωνάζουν τα βιτία και να πληρώνουν κάθε μήνα, ξέρουμε πάρα πολύ καλά που βγαίνουν. Και τα ξέρουν και οι υπεύθυνοι. Δεν κάνουν όμως τίποτα γιατί προφανώς είναι και ψηφοφόροι τους.
1: Θα σε δούμε και στη συνέχεια. Ασφαλώς θα συνεχίσεις το ρεπορτάζ σου και θα ασχοληθούμε και με το θέμα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Πάμε τώρα στη Χριστίνα Αγγίκα. Είχαμε αίσιο τέλος σε αυτό το θρίλερ στην Οίκαια, Χριστίνα, με τον άνδρα ο οποίος κρατούσε όμηρο τη σύντροφό του.
3: Ακριβώς, καλημέρα και από εμένα. Να πούμε αρχικά ότι χθες αργά το απόγευμα σήμανε συναγερμό στις αρχές όταν έφτασε η πληροφορία πως ένας 49χρονος άνδρας κρατούσε τη γυναίκα του όμηρο μέσα στο διαμέρισμα όπου διέμεναν στη Νίκαια και συγκεκριμένα στην οδό Σοφοκλέους. Έφτασε λοιπόν αρχικά να πούμε ομάδα της ΟΠΚΕ, οι οποίοι είδανε το ζευγάρι στο μπαλκόνι του σπιτιού τους όπου διέμεναν. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, η γυναίκα φαίνεται να έκανε κάποιο νόημα στους αστυνομικούς πως ο άντρας της οπλοφορούσε. Έτσι λοιπόν ενισχύθηκαν οι δυνάμεις. Την ώρα βέβαια που έγιναν αντιληπτοί οι αστυνομικοί από τον 49χρονο, εκείνος φέρεται να την έσυρε μέσα στο διαμέρισμα όπου διέμεναν. Μαζί λοιπόν με τους αστυνομικούς όπου έφτασαν στο σημείο, έφτασε και διαπραγματευτής, ο οποίος κατάφερε να ηρεμήσει τον 49χρονο με αποτέλεσμα λίγη ώρα αργότερα ή 44χρονη να ανοίξει την πόρτα στους αστυνομικούς και στη συνέχεια να προβούν στην σύλληψή του. Και οι δύο να πούμε ότι οδηγήθηκαν αρχικά στο αστυνομικό τμήμα, ενώ νωρίτερα το πρωί με συνοδεία αστυνομικών έφτασε η 44χρονη στο σπίτι της, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ο 49χρονος κρατείται σε ψυχιατρική κλινική ύστερα από εντολή εισαγγελέα.
1: Τώρα να πούμε ότι εμείς συνομιλήσαμε και μίλησε Χριστίνα και νομίζω έχει αξία να ακούσουμε τι ακριβώς σας είπε για το τι συνέβη και είχαμε αυτό το περιστατικό και πώς εξήγησε και τη συμπεριφορά του συντρόφου της. Έτσι, πάμε να δούμε.
4: Εδώ και 2-3 μέρες ο σύντροφός μου, ο οποίος αντιμετωπίζει κάποια ψυχική νόσο, δεν είναι ταμπού πλέον στην ελληνική κοινωνία, ελπίζω όπως όλο τον κόσμο, και εγώ ίδια αντιμετωπίζω κάποιο πρόβλημα, δεν είχε πάρει σωστά τα φάρμακά του, ένιωσε αδιαθεσία, άρχισε να παραλυρεί, άρχισε να φωνάζει διάφορα κατάληπτα, ας πούμε, και μέσα σε αυτά κάποιες απειλές, ας το πω έτσι.
1: Εσείς ειδοποίησατε την αστυνομία?
4: Όχι, δεν θα ήθελα να το απαντήσω ακριβώς αυτό. Ήταν κάποιοι περίοικοι τέλος πάντων οι οποίοι ανησύχησαν από τις φωνές. Εγώ δεν του μιλούσα για να είναι ήρεμος. Μου έλεγε, ας πούμε, ξάπλωσε λίγο, μη με ενοχλείς, πήγαινα ξάπλωνα, δεν τον ενοχλούσα. Είπε κάτι το οποίο δεν ήξερα αν το εννοεί.
5: Είπε
4: ότι θα σε πάρω μαζί μου και θα φύγω κι εγώ από αυτή τη ζωή και θα τους βάλω βόμβα και αν ξαναδώ αστυνομικό να μου χτυπάει την πόρτα. Δεν είχε απολύτως κανένα όπλο. Ποτέ δεν έχει πειράξει στο ελάχιστο άνθρωπο ή ζωάκι. Μέσα. Το μόνο ήταν ότι τρομάξαμε. Απλά γιατί είχε ένα ξέσπασμα πάνω στην κρίση των μη λαμβανωμένων σωστά φαρμάκων.
0: Τον δικαιολογεί πλήρως, όπως ακούσαμε, Χριστίνα, έτσι.
1: Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι προφανώς αυτή η γυναίκα είναι μια από τις περιπτώσεις αυτές που κουβεντιάζουμε και με τους καλεσμένους μας όταν έχουμε γυναικοκτονίες. Αυτή η γυναίκα φέρεται να δικαιολογεί τώρα τον σύντροφό της. Ωστόσο, πρέπει αυτός ο άνθρωπος να βοηθηθεί εκεί όπου έχει οδηγηθεί, προφανώς.
0: Γιατί τι μας λένε όλοι οι ειδικοί, αφού το έκανε μία φορά, θα είναι πάρα πολύ εύκολο να το κάνει και δεύτερη. Χριστίνα μου, σε ευχαριστούμε. Παραμένεις εκεί, εάν χρειαστεί ξαναερχόμαστε. Πάμε τώρα στον Γιώργο τον Μαρκόπουλο. Γιώργο, τέτοια ώρα περίπου ήτανε, ίσως και λίγο αργότερα, που εχθές εδώ στην εκπομπή μας είπες πως κάποιος πυροβολούσε άσκοπα σε μια πλατεία στην Καλαμάτα. Ποια είναι η εξέλιξη τελικά που έχουμε?
5: Ναι, να ξεκινήσουμε από το περιστατικό, το οποίο ήταν απίστευτο για τα δεδομένα της Καλαμάτας, έτσι μια μικρή επαρχιακή πόλη, το οποίο περιστατικό παραλίγο να εξελιχθεί και σε γυναικοκτονία. Συγγνώμη, αυτό που ζήσαμε λοιπόν χθες το πρωί, περίπου στις 8 στο κέντρο της Καλαμάτας, όπως εμείς πρώτοι μεταδώσαμε στο άξιο 24, είχαμε έναν 38χρονο, ο οποίος πυροβόλησε 2 φορές στον αέρα με καραμπίνα την 25χρονη πρώην σύντροφό του, την ώρα που πήγαινε προς τη δουλειά της, να πιάσει τη δουλειά σε περίπτερο που εργαζόταν στην οδό Αριστομένους. Αφού πρώτα είχε απειλήσει όμως, να σημειώσουμε, την ζωή της. Το περιστατικό σημειώθηκε σε ώρα αυξημένης κίνησης στο κέντρο. Όπως καταλαβαίνετε, εκείνη την ώρα όλοι πηγαίνουν στις εργασίες τους. Και είναι κεντρικό το σημείο το οποίο έγινε το συμβάν για όσους γνωρίζουν την πόλη. Ο 38χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, διατηρούσε σχέση 2 χρόνων με τη νεαρή γυναίκα. Είχαν χωρίσει πριν από ένα μήνα περίπου. 10 λεπτά πριν την επίθεση, ο δράστης της τηλεφώνησε και την απείλησε λέγοντάς της ότι η ζωή της είναι λίγη από εδώ και πέρα. Ενώ ήδη από το προηγούμενο απόγευμα, να πούμε ότι την είχε φωτογραφίσει χωρίς τη θέλησή της. Μετά το περιστατικό, επιβιβάστηκε πολύ γρήγορα στο όχημά του και κατά την διαφυγή του εμβόλυσε ακόμα ένα άλλο αυτοκίνητο, το εγκατέλειψε και έφυγε για να κρυφθεί πίσω από θάμνους στο παρακείμενο πάρκο του ΟΣΕ, το οποίο βρίσκεται λίγα μέτρα παρακάτω. Συνελήφθη άμεσα από τους αστυνομικούς της ομάδας Δίας, οι οποίοι τον εντόπισαν μετά από 2 ώρες. Μετά από έρευνες οι οποίες έγιναν, να πούμε ότι σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, για ενδοοικογενειακή απειλή, για παράβαση των νόμων περί όπλων, προσωπικών δεδομένων και του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Το όπλο βρέθηκε, ανήκε στον πατέρα του, ο οποίος παραδόθηκε στην αστυνομία και συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, και περιμένουμε σήμερα το πρωί, αφού ολοκληρώθηκε και η προανάκριση, να οδηγηθεί στον εισαγγελέα για να ακολουθηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες που προβλέπονται για τη συγκεκριμένη υπόθεση.
1: Όλα αυτά έλεγα μόλις 24 ώρα μετά τη γυναικοκτονία που είχαμε στην Ιγουμενίτσα. Χθες ήταν η κηδεία της Πινελόπης.
6: Τι παθαίνουνε, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Είναι πολλαπλά τα συμβάντα, τα περιστατικά, δυστυχώς.
6: Τόσες συζητήσεις, αυστηροποίηση του νόμου.
1: Ναι, παρότι έχουμε κάνει βήματα, έτσι. Ως προς προστασία των γυναικών.
6: Γεια σου, Γιώργο Μαρκόπουλη.
1: Την καταπολέμηση γενικά της ενδοοικογενειακής βίας. Ευχαριστούμε.
6: Έλα, κύριε Παπαϊωάννου, να μας πεις τα του καιρού μας. Καλημέρα, καλώς όρισες.
7: Καλημέρα.
1: Βγήκε ο ήλιος.
7: Βγήκε ο ήλιος, αλλά ήταν ένα πολύ κρύο. Το πιο κρύο πρωινό ουσιαστικά από το Μάιο. Το πιο κρύο πρωινό της φετινής σεζόν. Έπεσε στους 2 βαθμούς στη Φλόρινα, Νευροκόπη, 1-2 βαθμούς στην Πτολεμαϊδα και εδώ στην Αττική. Όχι, ήταν από το Μάιο. Ισχύει, έχει δίκιο παντός. Έχει δίκιο. Ήταν από τα πιο κρύα για τέλη Σεπτεμβρίου. Δηλαδή, οι θερμοκρασίες είναι σαν Νοέμβριο στην πραγματικότητα, οι πρωινές που είχαμε σήμερα το πρωί. Αρκετό κρύο, δηλαδή κοντά στο 0. Στο Νευροκόπη, στο Χείρο, έφτασα και κάτω από το 0. Λίγο κάτω από το 0.
1: Αρκετά χαμηλά. Έχει διάρκεια αυτό ή.
7: Οι χαμηλές θερμοκρασίες θα έχουν διάρκεια. Δηλαδή, μέχρι και τέλη Σεπτεμβρίου, τις τελευταίες μέρες του Σεπτεμβρίου, δεν πρόκειται να ανέβει η θερμοκρασία. Θα είναι περίπου στα ίδια επίπεδα, δηλαδή, που είναι αυτές τις μέρες από χθες ουσιαστικά, από την Τρίτη. Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα. Το σημαντικό είναι ότι περιμένουμε νέα κακοκαιρία από αύριο στη δυτική Ελλάδα αρχικά και λιγότερο στη βόρεια χώρα. Το Σαββατοκύριακο θα βρέξει σε αρκετές περιοχές της χώρας και στην Αττική. Περιμένουμε βροχές μέσα στο
1: Περίμενε λίγο, γιατί έχω να πάω το παιδί μου στη Βύση. Θα βρέξει την ώρα της συναυλίας.
7: Τι γίνεται τώρα. Στην Αττική θα βρέξει το Σάββατο, κυρίως όμως μεσημέρι-απόγευμα. Φαίνεται το βράδυ να βελτιώνεται για λίγο καιρό. Δηλαδή να υπάρχει ένα διάστημα με ανάποδο.
1: Τι ωρίτσε θέλουμε να βελτιωθεί.
7: Τώρα δεν μπορώ να κάνω και μαγικά, αλλά φαίνεται μεσημέρι-απόγευμα κυρίω να βρέχει στην Αττική και κάποιο διάστημα το βράδυ να σταματάνε οι βροχέ.
6: Δεν θα έχουν ληφθεί μέτρα.
1: Θα πάρουμε.
6: Ομπρέλες.
1: Όχι, ομπρέλε δεν.
6: Αδιάβροχα.
7: Κοίτα, όταν θα πα, όσο πα και νωρί, θα πετύχει βροχή. Όσο όμω πάει να ξεκινήσει να βλέπει, φαίνεται να βελτιώνεται ο καιρό. Αλλά θα τα πούμε και αύριο πια.
1: Ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. 90.000 εισιτήρια έχουν κοπεί.
7: Ισχύει.
1: Λοιπόν,
7: πάμε να δούμε τον καιρό για σήμερα, που σήμερα θα είναι ηλιόλουστο ο καιρό στο μεγαλύτερο μέρο τη χώρα. Μόνο στο Βορειοανατολικό Αιγαίο τώρα το πρωί θα συμμετέχουν λίγε βροχέ και στην νότια Πελοπόννησο από το μεσημέρι και μετά. Σε όλη την υπόλοιπη χώρα θα είναι πάρα πολύ καλό ο καιρό, με κρύο όμω. Οι βορειάδε δεν προβληματίζουν στα 2 με 5, μόνο στο Ανατολικό Αιγαίο φτάνουν τα 6 μποφόρ, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, βορειοδυτική άνεμη. Θερμοκρασίε χαμηλέ, αρκετά χαμηλέ για την εποχή, ειδικά το πρωί και το βράδυ. Το μεσημέρι θα φτάσει 21 με 24 στα ανατολικά και βόρεια, λίγο πιο υψηλά στη δυτική και νότια χώρα, 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στην Αττική, με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά, 24 βαθμούς σημαίνει η θερμοκρασία, 2 με 4 μποφόρ, μεταβλητή άνεμη, δεν προβληματίζουν καθόλου οι άνεμοι στην Αττική Θεσσαλονίκη και εκεί πολύ καλός ο καιρός με ηλιοφάνεια. 24 βαθμούς σημαίνει η θερμοκρασία, 3 με 5 μποφόρ, μεταβλητή άνεμη στο θερμαϊκό. Πάμε να δούμε μερικές περιοχές στη χώρα και στην Αττική. Αλεξανδρούπολη με λίγα σύννεφα, 22 βαθμούς σημαίνει η θερμοκρασία. Στη Λίμνο θα βρέξει λίγο τώρα το πρωί, 22 βαθμούς το μεσημέρι, 25 βαθμούς στην Κέρκυρα με καλό καιρό. Στην Τρίπολη έως 21 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία και στο Ηράκλειο της Κρήτης 23 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία με καλό καιρό στην Αττική. Κρήτη. Και εδώ στην Αττική 24 βαθμούς στα Μέγαρα, στον Πειραιά 24-21 στην Κηφισιά. Βλέπετε και χαμηλές θερμοκρασίες το πρωί που είχαμε 24 βαθμούς στην Γλυφάδα και 24 και στο Λαύριο.
6: Ωραία.
7: Λοιπόν, οπότε περιμένουμε αυτή την κακοκαιρία αύριο στη Δυτική Ελλάδα από το μεσημέρι και μετά. Σαββατοκύριακο θα έχουμε βροχές.
6: Άρα περισσότερα θα μας πεις αύριο το πρωί, έτσι, για να επιστήσουμε και την προσοχή, αν και κάπου χρειάζεται. Μου έκανε νοήματα η Τσιόκρη πριν.
7: Θέλει να μπει, θέλει να φύγω να έρθει και
6: άντε, διώξε τον. Διώξε τον για να έρθω. Έλα ρε Χριστίνα. Καλώς όρισες.
8: Αμέσως, εσύ να τα πεις όλα, τίποτα δεν κρατάς.
6: Το καμπανάκι το χτύπησε η Μελάνια.
8: Βεβαίως.
6: Αφού την βρήκε ο Ντόναλντ Τραμπ εκεί στην αίθουσα του ΟΗΕ. Γιατί την έψαχνε χθες. Είδα κάτι στιγμιότυπο που έλεγε που είναι η πρώτη κυρία των ΗΠΑ.
8: Το έκανε έτσι.
6: Και το έκανε νοήματα αυτή.
8: Χτύπησε το καμπανάκι της Wall Street. Ναι. Γιατί ήταν η πρώτη παγκόσμια σύνοδος κορυφής για γυναίκες διευθύνουσες συμβούλους και κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων. Η Ιμπέρια.
6: Μάλιστα.
8: Λοιπόν, μπράβο. Η πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών, θέλω να σας πω ότι χαρακτήρισε τις γυναίκες τη μεγαλύτερη αναξιοποίητη οικονομική δύναμη στον κόσμο, υποστηρίζοντας ουσιαστικά ότι η συλλογική της επιρροής καταναλώτριες, επενδύτριες, φροντίστριες και δημιουργεί κεφαλαίου αποτελεί βασικό πυλώνα της σύγχρονης οικονομίας. Μη συμβουλεύετε απλώς μια γυναίκα, επενδύστε σε αυτήν, μην ανοίγετε απλώς μια πόρτα, δημιουργήστε μια πραγματική ευκαιρία, ήταν το μήνυμα της πρώτης κυρίας. Η εμφάνισή της στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και η ομιλία της στη Σύνοδο αποτέλεσαν μία από τις δημόσιες παρεμβάσεις της με επίκεντρο τον ρόλο των γυναικών στην επιχειρηματικότητα και την οικονομική ανάπτυξη.
1: Τώρα, θα μείνουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες να δούμε τι ακριβώς συνέβη σε έναν αυτοκινητόδρομο. Κοιτάξτε. Όπου είχε κακοκαιρία εκείνη την ώρα, έτσι.
8: Εντυπωσιακή η στιγμή, αλλά και πολύ τρομακτική. Το βλέπεις. Κοιτάξτε
1: άγιο
8: εδώ
1: είχε
8: τον κεραυνό.
1: Ο οδηγός του φορτηγού.
8: Ελάχιστα
1: έτσι
8: μέτρα από το διερχόμενο φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο Interstate 84 στη Γιούτα των Ηνωμένων Πολιτειών. Βλέπουμε λοιπόν στο βίντεο τη στιγμή που μια αστραπή ουσιαστικά φωτίζει τον ουρανό και ο κεραυνός πέφτει με μεγάλη ένταση στην άκρη του αυτοκινητόδρομου, ενώ το φορτηγό συνεχίζει την πορεία του και καταφέρνει για λίγα μέτρα να αποφύγει το σημείο
6: της προσοχής του δρόμου, από ναι την αστραπή. Το τι σηκώνεται από το
8: έδαφος που λέμε άγιο είχε.
6: Εκεί.
8: Πραγματικά είχε άγιο. Α, συγγνώμη.
1: Μην επαναλαμβάνεις αυτά που λέω. Πάμε λίγο Μιλάνο.
8: πάμε λίγο.
1: Άγιο είχε. Κανείς δεν ακούει, δεν με ακούτε.
6: Άγιο είχε, άγιο είχε. Είχε άγιο. Η αλήθεια είναι ότι είχε
1: πάμε
6: άγιο.
1: Πάμε Μιλάνο. Πάμε να δούμε λίγη λάμψη. Λίγο J-Lo, παρακαλώ.
8: Λοιπόν, Vogue World. Ένα από τα μεγαλύτερα fashion events του κόσμου. Το τένις λοιπόν και η pop μουσική συναντήθηκαν, θέλω να σας πω, στο Vogue World. Ο Λορέντζο Μουζέτη άφησε για λίγο στην άκρη την ρακέτα και πήγε λοιπόν εκεί που είναι το κοινό, πήρε την Τζένιφερ Λόπες από το χέρι, περπάτησαν για λίγο μαζί και στη συνέχεια είχαμε την σύντομη χορευτική στιγμή που βλέπουμε λοιπόν εδώ στα πλάνα μας. Πολύ διαφορετική η εμπειρία όπως καταλαβαίνετε για τον Μουζέτη. Η Ντόρα χορεύει λίγο πολύ όπως η Τζένιφερ Λόπες, πρέπει να το πούμε αυτό.
1: Προσπαθώ.
6: Ταιριάζει και η φούστα σου.
1: Όχι.
6: Με το φόρεμα, τι όχι.
8: Ναι, εντάξει, είναι λίγο πιο διακριτική η αλήθεια είναι τη Δώρα, αλλά ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Είδες,
8: εξίσου εντυπωσιακό και το αποτέλεσμα με αυτό τη Λόπες. Ναι,
6: καλά φοράει από κάτω τέτοιο φουρό, πώς το λένε αυτό. Όχι φουρό. Πώς θα λένε αυτό.
8: Γεια σας.
1: Πάρα,
6: το φουρό
1: πάρα πολύ.
6: Τι είναι.
1: Τι, φουρό. Στις φούργες μας είμαστε πάνω, να ξέρετε.
6: Αυτό παιδί μου που φορούν με τα, που έχει σύρματα από κάτω, ναι, δεν τα λένε φουρά.
1: Αλλά εντάξει, πλέον δεν τα πολύ φοράμε.
6: Εδώ.
1: Πλέον δεν τα πολύ φοράμε. Εδώ είμαστε, θα ανοίξουμε την κουβέντα μας με θέματα που μας απασχολούν και μας αφορούν κυρίως και προέρχονται από το αστυνομικό δελτίο. Έχουμε εξελίξεις και στα θέματα που μας, των γυναικοκτονιών. Έχουμε εξελίξεις και στο θέμα του χαμού, του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Να καλωσορίσουμε εδώ στο στούντιο κοντά μας τον δικηγόρο, τον κύριο Θεοδωρόπουλο. Καλή σας ημέρα, κύριε Θεοδωρόπουλο, καλώς ήρθατε.
9: Γεια σας.
6: Καλώς ήρθατε.
1: Και σε λίγο θα είμαστε και με τον κύριο Ρήγα, τον πρώην αντιπρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων, και φυσικά θα συνομιλήσουμε και με τον κύριο Γλύκα. Γεια σας, κύριε Ρήγα, καλή σας ημέρα.
6: Καλώς σας. Καλημέρα, κύριε Ρήγα.
1: Τώρα, κύριε Θεοδωρόπουλε, έχουμε καθημερινά αποκαλύψεις για αυτή την υπόθεση που λίγο πολύ έχουν ανοίξει οι ασκοί του αιώλου, εν πάση περιπτώσει. Προκύπτουν, βγαίνουν όλο ένα και περισσότερα στοιχεία για το τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτά τα ιατρία και όχι μόνο στο συγκεκριμένο, αν θέλετε. Συνολικά σε δεκάδες ιατρία και κέντρα αισθητικής, όπου πραγματοποιούνταν ιατρικές πράξεις που κάθε άλλο έπρεπε να πραγματοποιούνται τώρα. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι υπήρχε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται βάσει των μαρτυριών να δίσταζε να προχωρήσει σε αυτή την πλασμαφαίρεση.
9: Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο πυλώνες. Υπάρχει η ποινική δικογραφία, η οποία είναι εν εξελίξη. Προφανώς γίνονται ανακριτικές πράξεις και σήμερα που μιλάμε, μετά δηλαδή την προσωρινή κράτηση, την προφυλάκηση των δύο γιατρών. Προκύπτουν νέα ευρήματα και στοιχεία. Δείχνει πράγματι ότι ο Θανόν είχε κάποιες επιφυλάξεις. Δεν είναι τυχαίο ότι είχε αναβαθμιστεί η ποινική κατηγορία από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία από δόλο, από ενδεχόμενο δόλο. Θεωρώ ότι τα ευρήματα αυτά είναι πολύ κρίσιμα, κυρίως για να καταδείξουν εάν υπήρξαν απόπειρες εκ μέρους των γιατρών να πείσουν τον Θανόντα, τον Γιώργο Μαζωνάκη, να προβεί σε ιατρικές πράξεις, στις οποίες ενδεχομένως είχε επιφυλάξεις ή οι οποίες ενδεχομένως δεν ήταν ιατρικώς ή ενδεδειγμένες. Και το δεύτερο, βέβαια, που είναι το πολύ κρίσιμο, να δούμε αν υπήρχαν χρονικές αποκλίσεις, αν είχαν τεχνογνωσία, αν είχαν υλικοτεχνικό εξοπλισμό στο ιατρείο που είναι απαραίτητος όταν κάνουμε τέτοιες ιατρικές πράξεις.
10: Και αν οι ουσίες που του χορηγήθηκαν έπρεπε να του χορηγηθούν και αν γνώριζαν να του τις χορηγήσουν. Γιατί σύμφωνα τώρα με στοιχεία που προκύπτουν, ο Μαζωνάκης όταν πήγε στο ιατρείο ήταν έτσι νευρικός και δεν ξέρουμε αν του χορήγησε και τι ουσίες η συγκεκριμένη γιατρός και σε τι δόσεις κιόλας, έτσι.
9: Ναι, έχουν προκύψει, έχουν διαρρεύσει από την ειδικογραφία κάποια στοιχεία περί μέθης και τα λοιπά. Υπάρχουν οι μαρτυρίες του νοσηλευτικού προσωπικού, εμπαστός του ιατρείου, όπου λένε ότι πράγματι ήταν νευρικός ο Μαζωνάκης όταν προσήλθε στο ιατρείο.
1: Είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Γλύκας. Νομίζω θα δώσει τροφή και στη συζήτησή μας στη συνέχεια με τους καλεσμένους μας. Κύριε Γλύκα, καλή σας ημέρα.
11: Καλημέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Εμείς για την ανταπόκριση της πρόσκλησης. Βλέπουμε ότι καθημερινά προκύπτουν νέα στοιχεία για την εμπλοκή του εντολέα σας, του υπνοθεραπευτή, σε όλη αυτή την υπόθεση, κύριε Γλύκα. Έχουν δει το φως της δημοσιότητας και πληροφορίες για τα SMS, τα οποία έχει ανταλλάξει ο ίδιος με τη γιατρό.
11: Ναι. Οφείλω να πω βέβαια ότι αυτά τα SMS δεν βρίσκονται στη δικογραφία. Δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία. Τώρα δεν μπορώ να αποκλείσω ότι μπορεί να υπάρχουν, αλλά σε επίπεδο δικογραφίας δεν υπάρχει τέτοια καταγραφή να προκύπτει ότι είναι αποστολέας αυτών των μηνυμάτων ή έστω αποδέχτης. Η εκτίμησή μου, επειδή τα έχω πληροφορηθεί από τη γενικότερη ενημέρωση, ότι ακόμα και αν υπάρχουν αυτά, σε καμία περίπτωση, τουλάχιστον κατά τη δική μου κρίση, δεν μπορούν να αλλάξουν την ιδιότητα του ανθρώπου αυτού από μάρτυρα που αυτοβούλος πήγε στις αρχές και κατέθεσε ότι ήξερε, σε κατηγορούμενο με οποιαδήποτε ιδιότητα. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να σκεφτώ μία απόδοση κατηγορίας, ακόμα και αν ισχύουν αυτά τα μηνύματα που τονίζω για μία ακόμη φορά δεν υπάρχουν σε δικογραφία.
10: Απλά επιμένουμε σε αυτό το ερώτημα, κύριε Γλύκα, διότι εάν, για παράδειγμα, ο εντολέας σας είχε ενημερωθεί από την κατηγορούμενη γιατρό ότι ο Μαζωνάκης, για παράδειγμα, δεν είναι καλά, έχει χάσει τις αισθήσεις του, τι πρέπει να κάνω, πώς πρέπει να λειτουργήσω, ή έψαξα στο διαδίκτυο για το πώς, ξέρω εγώ, να τον επαναφέρω να ανακτήσει τις αισθήσεις του, γι' αυτό και επιμένουμε. Θα έχει μια σημασία, φαντάζομαι, αν του εστάλει κάτι τέτοιο.
11: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν είναι γιατρός. Ούτε δήλωσε ποτέ γιατρός. Τώρα, μια γιατρός να ρωτάει έναν μη γιατρό τι πρέπει να κάνει, προφανώς.
1: Πάντως είχαν μια επαγγελματική σχέση, κύριε Γλύκα.
11: Είχαν επαγγελματική
1: σχέση. Έτσι, και αφορούσε στους ασθενείς, τους οποίους ουσιαστικά ο ένας προωθούσε στον άλλο.
11: Η επαγγελματική σχέση, κυρία Κουτρουκόη, βέβαια, οφείλω να πω ότι πάντοτε προσεγγίζεται την κάθε υπόθεση με ιδιαίτερη σοβαρότητα. Θα πρέπει να σας πω και εσείς και ο κύριος Γρηγοριάδης, θα πρέπει να σας πω ότι η επαγγελματική σχέση ήταν καθαρά της σύστασης, εκείνη της σύστασης κάποιων πελατών εκτός του χώρου του βασικού, σε άλλο χώρο επαγγελματικό, όπου έστελνε η βασική κατηγορούμενη στον εντολέα μου κάποιους πελάτες για να κάνει υπνοθεραπεία. Τίποτα άλλο. Και δεν μπορώ να φανταστώ ότι ένας άνθρωπος που είναι υπνοθεραπευτής θα δίνει συμβουλές σε μια γιατρό τι να κάνει. Σε κάθε περίπτωση, επειδή με έχει ενημερώσει η ιδιωτική και εκείνη τη μέρα, είχε ραντεβού προγραμματισμένο με τον Μετρήτη Κλικόντα, τον σπουδαίο αυτό καλλιτέχνη που χάσαμε, για να προχωρήσει στη λήψη του ιστορικού τη την Τετάρτη απόγευμα. Δυστυχώς αυτό το ραντεβού, για τους λόγους που όλοι ξέρουμε, 9 Σεπτεμβρίου. Ναι. Δεν έγινε ποτέ. Και στο διάστημα το διόρου αυτού, ο άνθρωπος αυτός κοιμόταν. Έτσι απλά στο λέω.
10: Ο εντολέας σας λέτε.
11: Ναι, βέβαια.
10: Ο εντολέας σας. Πάντως, κύριε Γλυκά, εσείς λέτε ότι ο εντολέας σας δεν είναι γιατρός σε καμία περίπτωση. Εγώ δεν τον ήξερα. Τώρα τον έμαθα με αφορμή αυτή την υπόθεση και επειδή τον έψαξα λίγο.
11: Και εγώ τώρα τον έμαθα και ναι. Μαθαίνω σε αυτό που κάνει ότι είναι και καλός. Α, από εκεί πέρα.
10: Έχει αναρτήσει
11: για
10: βίντεο.
11: Για όποιον το εμπιστεύεται αυτό, έτσι.
10: Έχει αναρτήσει βίντεο που είναι αρμόδιος ή τουλάχιστον δηλώνει αρμόδιος με την μέθοδό του δια πάσα νόσο. Δηλαδή. Για καρκίνους που απασχολούν τους άντρες, για καρκίνους που απασχολούν τις γυναίκες, για να καταναλώνουν διάφορα ματζούνια ή μανιτάρια.
11: Κύριε Γρηγοριάδη, είστε πάντα προσεκτικός τώρα που ρωτάτε κάτι τέτοιο. Είναι δυνατόν εγώ να σας πω ότι. Εντάξει, είναι δυνατόν να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αλλά και δεν ξέρω και σε τι χρόνο, αν έχει γίνει, τι έχει. Και τέλος πάντων, δεν ξέρω τι έκαναν οι αρχές. Εγώ είμαι εδώ για να σας απαντήσω. Για να σας απαντήσω, και αυτό έχω τέτοια επαγγελματική σχέση, και ό,τι άλλο προκύψει, τέλος πάντων, αν προκύψει, για τη σχέση του με την υπόθεση Μαζονάκη.
1: Εφόσον δεν είναι γιατρός, κύριε Γλυκά, τουλάχιστον εγώ αυτό το ερώτημα έχω μόνο να σας θέσω. Για ποιο λόγο του έστελνε αυτά τα μηνύματα η γιατρός, κύριε Γλυκά?
11: Εσείς ξέρετε ότι τα έχει στείλει τα μηνύματα. Αν υποτεθεί, λοιπόν, τα έστελνε. Αν υποτεθεί. Έτσι. Αν υποτεθεί. Υπήρχε προγραμματισμένο ραντεβού, ξαναλέω, για λήψη ιστορικού από τον εκλειπώντα για το αντικείμενο της υπνοθεραπείας. Δεν έχει καμία σχέση ούτε με πρώτη αφαίρεση, ούτε ξέρει τι είναι, ούτε έχει ασχοληθεί ποτέ, ούτε μπορεί να συστήσει, ούτε μπορεί να βοηθήσει, ούτε ξέρει σε κάθε περίπτωση τι μπορεί να κάνει σε αυτή την περίπτωση. Αυτό όμως που είναι εξαιρετικά σημαντικό, είναι ότι δεν ακούω. Και ένα άλλο μήνυμα που φέρεται να έχει στείλει και έχει λάβει το φως δημοσιότητας που εγώ δεν το έχω υλοποιήσει στη δικογραφία, το τονίζω, και δεν υπάρχει στη δικογραφία μέχρι την ώρα που μιλάμε, που λέει οπωσδήποτε πρέπει να πάει κάποιος μαζί στο ΕΚΑΒ. Μαζί, να συνοδεύσει. Γιατί δεν λέτε και αυτό.
1: Πάντως μην επικαλείστε μόνο το ένα μήνυμα, κύριε Γλυκά. Μπορούμε να μιλήσουμε για όλα τότε.
11: Και ας
1: μην είναι μέσα στη δικογραφία.
11: Ένα αρνητικό, γιατί αυτή είναι η δουλειά σας. Εγώ είμαι υπερασπιστής.
1: Και εσείς μας βοηθάτε στη δουλειά μας τόσα χρόνια. Τώρα νομίζω.
11: Εγώ είμαι υπερασπιστής. Θα αναδείξω τα θετικά.
1: Άρα έχετε δει τα μηνύματα, κύριε Γλυκά.
11: Όχι.
1: Αν επικαλείστε το ένα μήνυμα αυτό που λέτε ότι θα. Δεν είναι μέρος της δικογραφίας, αλλά το έχετε δει.
11: Θα μου επιτρέψετε με την εκτίμηση που ξέρετε ότι σας έχω, μην με ερμηνεύετε διαφορετικά.
1: Ελάτε.
11: Λοιπόν, λέω, εάν υποτεθεί ότι ισχύουν, επειδή έχω δει και τα μεν και τα δε τηλεοπτικά και όχι δικογραφικά, θα πρέπει να τονίσουμε και αυτό. Αλλά είναι μια κουβέντα επί υποθέσεων.
1: Μάλιστα.
10: Λέει. Προφανώς ο κύριος Γλυκάς ότι όπως έχουμε ενημερωθεί εμείς σε επίπεδο πληροφοριών, έτσι και ο ίδιος και ότι δεν έχει δει τα μηνύματα αυτά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γλυκά.
11: Καλημέρα, ναι.
10: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για πάμε στον κύριο Ρήγα τώρα. Κύριε Ρήγα, να ρωτήσουμε για την εμπλοκή και άλλων προσώπων και αν εκτιμάτε και εσείς από το χρηματοκιβώτιο του Γιώργου Μαζονάκη που υπάρχει, το οποίο θα ανοιχτεί παρουσία εισαγγελέα, τουλάχιστον αυτό ζητάει και η οικογένεια, προκύψουν νέα στοιχεία. Μήπως δηλαδή υπάρχουν μέσα ιατρικές βεβαιώσεις, κάποια τέτοια στοιχεία.
12: Στην ουρειά δεν ξέρει κανείς μέσα σε ένα χρηματοκιβώτιο τι μπορεί να έχει κρύψει. Μπορεί να βρεθούν και άλλα αντικείμενα, μπορεί να βρεθούν και αμύθιτη περιουσία. Κανείς δεν ξέρει κάτι τέτοιο, γιατί κανείς φαντάζομαι δεν είχε σχεδιάσει ότι θα πεθάνει. Κατά συνέπεια θα άνοιγε ένα χρηματοκιβώτιο του με παρουσία εισαγγελικού λειτουργού. Άρα από και πέρα, αν βρεθούν κάποια στοιχεία τα οποία μπορούν να βοηθήσουν προς την εξιχνίαση αυτής της υπόθεσης, η οποία είναι πεντακάθαρη πασιφανής, είναι σίγουρα θα εισαγγελέα θα βρίσκεται εκεί, τα στοιχεία θα δοθούν. Τώρα, όσον αφορά το θέμα των κατηγοριών και το θέμα των τρίτων προσώπων, η αστυνομία και οι ανακριτικές αρχές δεν κάνουν υποθέσεις. Μπορεί να υπάρχει μια διαδικασία, να υπάρξουν και άλλα άτομα, να υπάρχει μια επιθυμία ή ενδεχομένως να υπάρχει μια κατεύθυνση, όμως για να υπάρχει κάποιος από το να έχει την ιδιότητα του μάρτυρα, να φτάσει ξαφνικά στην ιδιότητα του κατηγορουμένου, απέχει θάλασσες και ωκεανούς, που σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα στοιχεία.
1: Πάνω αυτό σε αυτό που λέτε,
12: τον κύριο Γλύκα.
1: Πάνω σε αυτό που λέτε, η οικογένεια του Μαζονάκη ζητά να καταθέσει και η νοσηλεύτρια που ήταν στο ιατρείο και ορίζει και δικό της τεχνικό σύμβουλο, κύριε Ρήγα.
12: Όπως από την αρχή υπήρχαν μεγάλες αντιφάσεις για το ζευγάρι των γιατρών, οι οποίες στην αρχή ως μάρτυρες είχαν αντιφατικές συμπεριφορές και καταθέσεις σχέση με ως κατηγορούμενοι που έγιναν μετά, έτσι θα εξεταστούν και άλλες αντιφάσεις μαρτυρικών καταθέσεων, εάν υπήρχαν, γιατί στο συγκεκριμένο χώρο, εκτός από τη γιατρό, υπήρχε και ένα νοσηλευτικό προσωπικό ή γραμματής του συγκεκριμένου ιατρείου, οι οποίοι ήταν ενδεχομένως αυτόπτες ή και αυτοί κοημάρτυρες όλων αυτών των στιγμών, λεπτών που διαδραματίστηκαν. Θα φανεί λοιπόν αν υπάρχουν μαρτυρίες από τις συγκεκριμένες κοπέλες οι οποίες ήταν αντιφατικές, αν ενδεχομένως μίλησαν με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, αν μίλησαν με άλλα άτομα μεταφέροντας τι ακριβώς επικρατούσε εκείνη την ώρα στο ιατρείο και αν αυτό είναι φυσιολογικό, είναι κάτι που είναι συνήθες. Αν είχαν άποψη κατά τη διάρκεια της θεραπείας αυτής και αν πρότειναν κάτι, ακόμα και αν δεν είναι γιατροί ή αν διαπίστωναν την επικινδυνότητα της συγκεκριμένης θεραπείας, και αυτό θα είναι μεγάλο κομμάτι για να βγει αυτό που λέμε κομμάτι-κομμάτι το λόγος, ο λόγος ναι, που ο Μαγιώτος Μαζονάκης είναι τη ζωή του.
10: Αυτό το πάζλ, ρε παιδί μου, να συνθέσουμε.
12: Σημαντικότερο όλων όμως, κύριε Γρηγοριάδη, είναι, και πρέπει να περιμένουμε λίγο δυστυχώς, είναι πολύ σημαντικό, κρίσιμο. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να μείνει μέχρι εκείνη την στιγμή τα φώτα της δημοσιότητας πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά είναι πολύ σημαντικό να δούμε οι ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις για να δούμε να ο γιος Μαζονάκης σε τι κατάσταση ήταν πριν μπει στο ιατρείο, αν είχε οτιδήποτε μέσα του, και βέβαια τι χορηγήθηκε κατά τη διάρκεια πριν της πλασμαφαίρεσης θεραπείας. Και αν αυτό προβλέπονταν, θα απαντήσουν οι γιατροί βεβαίως.
10: Πάνω σε αυτό τον κύριο Θεοδωρόπουλο, εάν με τα στοιχεία που θα προκύψουν, με τα αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων, μπορεί να αλλάξει, να επηρεαστεί το κατηγορητήριο.
13: Σαφώς. Νομίζω ότι τις αναμένουν τις ιστολογικές ή τις τοξικολογικές τόσο η πλευρά της υπερασπίσεως, όσο προφανώς και της υποστήριξης κατηγορίας. Αντιλαμβάνεστε ότι η κατάσταση, η πρώτερη κατάσταση του Μαζονάκη, όταν προσήλθε στο ιατρείο, αν ήταν βεβαρημένος ο οργανισμός του από ουσίες οι οποίες θα διαγνωστούν από τις εξετάσεις, ή αντιστρόφως, εάν έχει επέμβει, όπως είπατε, με κάποιες ουσίες προεπεμβατικά, να το πω, πριν μπει στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, και το λέω επειδή κατά φαινόμενα μάλλον μπήκε, γιατί ήταν σε λειτουργία κάποια λεπτά της ώρας, μπορεί να επηρεάσει ακριβώς το βαθμό, αν θέλετε, είτε του ενδεχόμενου δόλου, είτε ενδεχομένως της πλημέλειας των γιατρών και ακόμα και το χαρακτηρισμό της ποινικής πράξης. Έτσι. Ξεκίνησε ως θανατηφόρα έκθεση, αναβαθμίστηκε προφανώς σε ανθρωποκτονία με το 299, με ενδεχόμενο δόλο, μπορεί βεβαίως ακόμα και στο ακροατήριο να πλημελιματοποιηθεί. Να
1: πάμε στην πρώτερα κατηγορία. Έχουν σημασία οι καταθέσεις των μαρτύρων, κύριε Θεοδωρόπουλε,
13: πάρα
1: και
13: πολύ.
1: Δεν ξέρω αν μπορούν και να αλλάξουν οι καταθέσεις των μαρτύρων. Ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση αυτή.
13: Σωστά. Εδώ πέρα υπάρχουν, η ποινική διαδικασία είναι με ζώσα διαδικασία, έχει αυτό το προνόμιο. Μπορούν με ανακριτικές πράξεις προφανώς και με μάρτυρες καταθέσεις να διαγνώσουν την αλήθεια των πραγμάτων οι εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές. Εδώ πέρα είναι πολύ κρίσιμο. Έχουν δοθεί όχι μία, αλλά πολλαπλές. Για να δούμε και αντιφάσεις, να δούμε και συνέπεια, να δούμε και αξιοπιστία των μαρτύρων κατά την προδικασία, οι οποίες δείχνουν κάποιες αντιφάσεις κατά τα φαινόμενα των κατηγορουμένων. Περί του χρόνου προσέλευσης, περί του πότε ο κ. Θεοδωρόπουλος ο γιατρός προσήλθε, τον ειδοποίησε και αν τον ειδοποίησε η κυρία Γάκα κτλ. Συνεπώς η εμάρτυρη διαδικασία είναι πάρα πολύ σημαντική. Προφανώς μπορούν να αλλάξουν οι καταθέσεις. Έτσι. Αλλά εκεί κρίνεται και η αξιοπιστία του μάρτυρα.
10: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Θεοδωρόπουλε. Κύριε Ρήγα, ευχαριστούμε πολύ και εσάς. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά. Πάμε κύριε Γρηγοριάδη μας στις πρώτες μας διαφημίσεις. Σε λίγη ώρα ο πλαστικός χειρουργός και μέλος του πειθαρχικού του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, ο κύριος Φουστάνος, θα είναι κοντά μας για να δούμε τα πρώτα ευρήματα από τους ελέγχους της ανεξάρτητης αρχής διαφάνειας. Νομίζω έχει σημασία.
10: Να τα συζητήσουμε κυρίως μαζί του. Να δούμε γιατί αυτά τα ευρήματα. Ελάτε, πάμε διαφημίσεις και ερχόμαστε.

0: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα. Όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
3: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
5: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
7: I'm looking for Kelly Broussard.
6: That is me.
7: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
6: Oh.
7: And I must say, she seems very professional.
6: You like animals?
8: Alpacas. Like Alfie and Plucky Princess.
9: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination.
6: Lights, music.
7: Organizing all this, pretty amazing.
9: You never doubted my powers, did you?
7: Never.
10: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπορεί να το πει.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: αυτό. Έχω πάει Σιγκαπούρη και το έχω βιώσει.
1: Τι
0: σε ενημερώνω.
1: Έψαχνε τσιχλίτσα.
0: Έψαχνα τσίχλα και δεν έβρισκα πουθενά. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η τσίχλα, ρε παιδί μου. Δεν έβρισκα πουθενά να αγοράσω και όταν ρώτησα τον λόγο, μου είπαν ότι επειδή προστατεύουν την πόλη, την καθαριότητα αυτή, δεν πολλούνται διότι εμείς τι κάνουμε, την έχουμε στο στόχο μας και την πετάμε.
1: Γιατί έτσι? Δεν μπορούν απλώς να συμμορφωθούν και να πετάνε τα απορρίμματά τους και τις τσίχλες τους στα απορρίμματά τους κανονικά.
0: Εμείς έχουμε συμμορφωθεί.
1: Στη Σιγκαπούρη να συμμορφωθούν, όχι να απαγορεύσουν τις τσίχλες.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά έχει και πάρα πολύ τουρισμό
1: να
0: εκεί. Έχει πολύ τουρισμό
1: να
0: εκεί.
1: Πέφτουν πρόστιμα.
0: Στους τουρίστες.
1: Να απαγορεύσουν τις τσίχλες.
0: Όχι, τις έχουν απαγορεύσει,
1: θα σου πω. Και η εισαγωγή απαγορεύεται και η πώληση απαγορεύεται. Με εξαίρεση, έχει εξαιρέσεις, θα τις πούμε τις εξαιρέσεις.
0: Καλά, ναι, εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Θεραπευτικές, οδοντιατρικές τσίχλες, προκειμένου να διατηρηθεί η πόλη απόλυτα καθαρή. Αλλά αυτές επιτρέπονται.
0: Θα σου πω ότι σφουγγαρίζανε πλατείες και πεζοδρόμια. Σφουγγαρίζανε κανονικά, έτσι, με μάπα και με κουβά. Είναι μια πόλη πεντακαθαρή.
1: Τι, γιατί διαμαρτύρεσαι, εμείς δεν είμαστε.
0: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
1: Πεντακάθαρη πόλη.
0: Πάρα πολύ. Και όχι μόνο η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη που θα πάμε τώρα και θα δούμε τη Θεοδώρα Απότα. Γεια σου Θεοδώρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Έλα να μας δώσεις την είδησή σου. Έχουμε συλλήψεις για μια απόπειρα ανθρωποκτονίας που μας είχε απασχολήσει κάποιους μήνες πριν.
2: Έχει εξιχνιαστεί πλέον από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος η υπόθεση με τους πυροβολισμούς που είχαμε πέρυσι τον Ιανουάριο στη Δυτική Θεσσαλονίκη, στην περιοχή του Κορδελιού, εκεί όπου δύο αλλοδαποί ηλικίας 33 και 26 ετών είχαν πυροβολήσει κατά ενός 32χρονου επίσης αλλοδαπού, χωρίς ωστόσο να τον τραυματίσουν. Είχε τραυματιστεί όμως από τους πυροβολισμούς ένα άλλο άτομο, το οποίο βρισκόταν κοντά στο περιστατικό και είχαν προκληθεί μάλιστα και φθορές σε παρακείμενο κατάστημα της περιοχής. Έχουμε συνολικά τρεις συλλήψεις, τρεις διότι συνελήφθη και ο συνεργός των δύο, ο οποίος διευκόλυνε τη διαφυγή τους, καθώς τους ανέμενε σε όχημα στο οποίο μπήκαν έπειτα από τους πυροβολισμούς. Συνελήφθησαν λοιπόν και οι τρεις. Ο 31χρονος, θα πρέπει να σας πω, συνεργός που ανέμενε στο όχημα, κατά την έρευνα που έγινε στο σπίτι του από τους αστυνομικούς, επιχείρησε να διαφύγει, βγήκε στο μπαλκόνι και επίδειξε σε μια ταράτσα παρακείμενης πολυκατοικίας, όπου και παρέμεινε και εκεί τον εντόπισαν οι αρχές, ενώ στο σπίτι του βρήκαν μάλιστα πιστόλι με γεμιστήρα με 7 φυσίγκια, αλλά και με 2 πλαστές ταυτότητες. Πλέον όλοι τους είναι αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη.
0: Να, Θεοδώρα, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε
0: θα
1: πολύ.
0: Σε δούμε και κατά την διάρκεια της εκπομπής. Γεια σας, κυρία Κάτζου.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς ήρθατε.
3: Παιδιά.
0: Γεια σου,
4: Λάρα. Καλημέρα, παιδιά.
1: Τι γίνεται? Είπα και εγώ, δεν τον είδες στο Λάμπρο.
4: Είναι καλημέρα.
3: Όχι, ξεκίνησε από, ξέρεις.
1: Πώς είστε,
0: χρόνια, φίλοι και
1: τι κάνετε?
3: Εδώ στη μάχη για τη σοσιαλδημοκρατία.
4: Αυτό με την τσίχλα που δείξατε, έχουμε δει από τα παράθυρα του αυτοκίνητου τι φεύγει. Έτσι, καλά, η τσίχλα είναι το λιγότερο.
0: Από πολυκατοικίες, από ξενοδοχεία.
1: Παιδιά, το
0: και πόσες πατάμε κάτω, έτσι.
1: Το χειρότερο είναι να είναι κάτω από το τραπέζι η τσίχλα, να πας κάπου και να είναι κάτω από το τραπέζι και έτσι όπως κάθεσαι να κολλήσεις το παντελόνι
0: ναι.
1: σου.
0: Ναι.
1: Σήμερα τελείως.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, η Γιάννα Κοπούλου λέει αρκεί να μη σου. Ναι, έχει στα μαλλιά, να μη σου κολλήσει.
3: Το έχουμε πάθει όλοι.
1: Τσίχλα. Εγώ έχει τύχει να μου έχει τύχει και το έχω κόψει.
0: Ε, ναι, πώς
1: δεν μπήκα στη διαδικασία.
3: Ναι, μα δεν μπορείς να το ξαβλέξεις.
0: Να τη σιδερώσεις.
1: Αηδία. Και αυτό. Λοιπόν, πάμε. Τι γίνεται, παιδιά, έχουμε να βάλουμε πανοπλίες. Έχουμε μάχη, σκληρή μάχη αμαλία μου στην κέντρο αριστερά. Έχουν ανέβει οι τόνοι πάρα πολύ.
3: Και νομίζω ότι όσο πλησιάζουμε.
1: Αυτό δεν είναι μια παραδοχή ότι εμείς διεκδικούμε τη δεύτερη θέση και κοντραριζόμαστε για το ποιος. Δηλαδή δεν είναι μια παραδοχή ότι είμαστε πολύ μακριά από τον νίκη, έστω και με μια ψήφο.
3: Όχι, πάντως χθες ο Αλέξης Τσίπρας είπε «Η εμείς ή κανείς». Αυτό «η εμείς ή κανείς» πυροδότησε, λέμε, μια αντιπαράθεση με το Πασό κυρίως. Εντάξει, και η κυβέρνηση απάντησε, θα μας τα πει ο Λάμπρος.
0: Αντέδρασε, Χαριλάου Τρικούπη έντονα.
3: Είναι, εντάξει, τι εννοεί, γιατί δεν είπε μόνο «η εμείς ή κανείς». Είπε ότι ο κ. Ανδρουλάκης είχε 3 χρόνια, δεν ήμουν εγώ. Τα τελευταία 3 χρόνια είχα αποσυρθεί από την κεντρική πολιτική σκηνή. Δεν κατάφερε.
0: Και τι
3: άρα
0: απάντησε
3: η μπορεί...
0: Χαριλάου Τρικούπη? Ότι είναι, αλλά εσύ κυβερνούσες και τι έκανες μετά.
3: Έχασες με το χαμηλότερο ποσοστό μεταπολιτευτικά που έχει γίνει από τη Νέα Δημοκρατία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πια η μάχη είναι στην κεντροαριστερά.
4: Είναι υπαρξιακή. Όποιος πάει τρίτος χάνεται.
3: Ακριβώς. Τι έχουν καταλάβει και ο κύριος Τσίπρας και κυρίως ο κύριος Ανδρουλάκης, ότι αυτό που λέει ο Λάμπρος, ότι ο τρίτος τέλος. Άρα ο κύριος Τσίπρας τι είπε, και για μένα το είπε και πολύ σωστά. Άρα λοιπόν είπε ότι πάμε για δεύτερη κάλπη. Η δεύτερη κάλπη είναι η πιο σημαντική. Γιατί αυτό είπε ξεκάθαρα εχθές.
4: Ο Τσίπρας έχει στρατηγική δεύτερη κάλπη, σαφώς.
3: Ναι,
4: έτσι.
3: Ναι.
4: Είναι προφανές αυτό.
3: Και είναι λογικό να έχει.
4: Γιατί θέλει να κατοχυρωθεί και να εμπεδωθεί ως η αξιωματική
3: αντιπολίτευση.
4: Προσβλέποντας τις μεθ' επόμενες εκλογές.
3: Ακριβώς. Και βέβαια. Τι θέλει ο κ. Τσίπρας, τον δικοματισμό, τον καλλιεργεί αυτό είναι. Ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας, η Νέα Δημοκρατία και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
5: Σκληραίνει αυτή η κόντρα, γιατί παρατηρούν και παρακολουθούν και οι δύο πλευρές και τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων μετά τη διεθνή έκθεση, που έχει μια αξία να δούμε λίγο πώς έχει έτσι, πού κυμαίνονται τα δύο κόμματα και σε σχέση με το παρελθόν. Πάμε να δούμε την κάρτα την οποία έχουμε για την εκτίμηση ψήφου φυσικά της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και του ΠΑΣΟΚ. Στις 16/9 η Opinion Poll εδώ στο Action 24 έδινε 15,9 στην Ελλάς και 12,1 στο ΠΑΣΟΚ.
0: Την ίδια ημέρα τώρα η Pulse για τον Sky έδινε επίσης 12 στο ΠΑΣΟΚ, 17 στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
5: Ενώ στο EMRB στις 17 Σεπτεμβρίου για το Open 17,4 στην Ελλάς, 12,4 για το ΠΑΣΟΚ.
0: Και πάμε και 21 Σεπτεμβρίου, GPO για τα παραπολιτικά, 13,1 το ΠΑΣΟΚ, 15,8 η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
4: Αυτό το χρονοδιάγραμμα εξηγεί την ένταση του κύριου Τσίπρα.
3: Του κύριου Τσίπρα.
4: Γιατί κοίταξε, από τις 5 μονάδες διαφορά, που ήταν η μεγαλύτερη, είναι στις 2. Δηλαδή πλέον το ΠΑΣΟΚ βλέπει ότι η δεύτερη θέση παίζεται.
5: Γιατί η συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα, Αμαλία μου, η συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα εχθές και την προηγούμενη ημέρα ήταν αφότου είχαμε αυτή τη δημοσκόπηση των παραπολιτικών.
3: Επίσης να πω ότι τι περιμένουν όλα τα κόμματα, δηλαδή εννοώ και η κυβέρνηση και τα δύο μεγάλα κόμματα, και το ΠΑΣΟΚ και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, περίμεναν κέρδη από τη ΔΕΘ που δεν ήρθαν. Όχι το ΠΑΣΟΚ, κουνήθηκε η βελόνα και αυτό πρέπει να το πούμε. Κερδισμένο από τη ΔΕΘ θα μιλήσω εγώ, έτσι, γιατί είχε ένα αμέσως ο κύριος Τσίπρας με την Ελλάς, πλασαρίστηκε στη δεύτερη θέση με το που εμφανίστηκε, άμα την εμφανίσει. Εδώ όμως από τη ΔΕΘ δεν κέρδισε. Και αυτό λοιπόν, νομίζω χθες, φάνηκε ξεκάθαρα από την τοποθέτηση, τη χθεσινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα,
4: αγωνία
3: που έβαλε τα διλήμματα, το δίλημα ξεκάθαρα και πια τα διλήμματα.
4: Εκπέμπει αγωνία αυτό, όμως, και άγχος.
3: Το
4: εμίσει κανείς, γιατί όποιος χάσει, χάνεται. Όποιος πάει τρίτη θέση, φαντάζομαι την επόμενη μέρα, ή τον κύριο Τσίπρα, ή τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Στη ΔΕΘ νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν είχε αναφερθεί προσωπικά.

0: να το πω εγώ. Γιατί εντάξει, είναι ένα ρίγκ όταν βγαίνει σε μια εκπομπή και πρέπει να υποστηρίξει θέση του κόμματος. Αυτό το ξέρει ο κ. Τσίπρας. Το ξέρει πάρα πολύ καλά, νομίζω, το ξέρουν και στην ελληνική.
1: Τώρα, αυτά στην κεντροαριστερά. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα προβληματισμό, κακά τα ψέματα, και εν ώψη του κόμματος του κ. Σαμαρά και στην κυβέρνηση και στη Νέα Δημοκρατία για τα κόμματα τα οποία βρίσκονται δεξιά, Λάμπρο.
2: Ναι, γιατί εκεί υπάρχει μια πολύ μεγάλη δεξαμενή, η οποία δεν είναι ομοιογενής, αλλά έχει κοινό παρανομαστή. Δηλαδή υπάρχουν στην ουσία τρεις δεξαμενές, θα το πω σχηματικά. Μία εκλογικές, μία η οποία αποτυπώνεται στα κόμματα που είναι εντός Βουλής, ας μην είναι ομοιογενή απολύτως, σε αυτούς που απέχουν στη δεξιά, η οποία έχει πάει σπίτι και περιμένει, και σε αυτοί που είναι, μην προσπερνάμε, και ένα κομμάτι που είναι μέσα στη Νέα Δημοκρατία, είναι μεν, αλλά κοιτάει και δεξιά. Άρα είναι τρεις δεξαμενές. Ας αφήσουμε αυτή τη δημοκρατία. Δεξιά, η τρανς δεξαμενή που είναι σπίτι, που απέχει, και αυτή που συμμετέχει είτε δημοσκοπικά, που λέει Σαμαράς ή ξέρω εγώ, και ξέρω εγώ, Λατινοπούλου, και που είναι και μες στη Βουλή σε σκόρφια κόμματα, είναι μεγάλες δεξαμενές.
3: Ναι.
2: Από εκεί η δημοκρατία μπορεί να πάρει.
3: Ελάτε,
2: από εκεί μπορεί να πάρει.
3: Ελάτε να δούμε
0: και ο Πρισσός,
3: μια
0: η επαναφορά του Πρισσού.
2: Ναι, έχουμε.
0: Αυτό λέω.
3: Ελάτε να δούμε μια. Πού τον θυμήθηκε τον Πρισσό,
0: Ελάτε
3: να
0: δούμε.
2: Θα τον θυμηθεί και εσύ την επόμενη εβδομάδα.
0: Γι' αυτό το είπα.
3: Κοιτάξτε τώρα εδώ την εκτίμηση ψήφου για τα κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι, με τις δημοσκοπικές εταιρείες πάλι, τις Opinion Poll στην Ελληνική Λύση 7,3, στη Φωνή Λογικής 3,3, στη Νίκη 1,1. Ένα σύνολο, αν τα προσθέσουμε αυτά, είναι στο 11,7%.
1: Υπάρχει για τον Sky 8,5 βλέπουμε στην Ελληνική Λύση και 3,5 στη Φωνή Λογικής. Δεν έχει μετρηθεί εδώ η Νίκη. Βλέπουμε ένα 12%. Έτσι.
3: Πάμε στην Mark 7,2 για την Ελληνική Λύση, 3,5 για τη Φωνή Λογικής, 1,3 για την Νίκη, ένα σύνολο 12%.
1: Και η MRB 9,4 και 3,8 αν μπορώ να διακρίνω καλά. Βλέπουμε συνολικά ένα ποσοστό 13,2%.
2: Και GPO, αυτή η εμφάνιση, συγγνώμη, ναι.
3: Έχουμε 8,9 για την Ελληνική Λύση, για τη Φωνή Λογικής 4, για την Νίκη 1,2, 14,1% είναι το σύνολο.
0: Εγώ βλέπω πάντως ότι είναι μπετόν ο κύριος Βελόπουλος.
2: Το πιο μπετόν κόμμα είναι το κύριο Βελόπουλο. Τώρα, αυτό που βλέπουμε.
1: Εδώ δεν έχουμε ακόμα Σαμαρά.
2: Αυτό πήγα να σου πω.
3: Υπάρχει όμως. Υπάρχει μια κάρτα που αν θέλετε μπορούμε να την σχολιάσουμε.
1: Βέβαια, μπορεί κάποιοι εξ αυτών των ψηφοφόρων να πάνε στον Σαμαρά.
2: Ένα μέρος θα πάει και από τη Νέα Δημοκρατία θα πάει.
0: Τότε πώς θα πάρει μόνο 2-3% ο κ. Σαμάρας, αν πάρει από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό ακούω. Ότι δεν μας φοβίζει, ότι δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα.
2: Τα 2-3 δεν υπάρχουν. Λοιπόν, εδώ αυτό είναι μέρος της δεξαμενής. Γιατί υπάρχει και η αφανής δεξαμενή. Η αφανής δεξαμενή ποια είναι? Αυτή που υπονόησα πριν, που είναι μέσα στην Δημοκρατία και κοιτάει και θα δει και περιμένει μέχρι τότε. Αυτή η οποία είναι σπίτι της, εδώ δεν καταγράφεται. Αυτός ο δεξιός που έχει πάει σπίτι του και δεν τον εκφράζει ούτε ο Βελόπουλος, ούτε η Νίκη, ούτε η Λατινοπούλου, περιμένει να δει τι θα γίνει με Σαμαρά. Δεν είναι 14% η συνολική δεξαμενή. Αυτό είναι μέρος. Δηλαδή αυτό είναι ένα μέρος του παγόβουνου. Από κάτω έχει, κατά τη γνώμη μου και μιλώντας για μετασκόπους, η συνολική δεξαμενή εκεί αγγίζει και ξεπερνά το 20 συνολικά. Είναι πολύ μεγάλη δεξαμενή. Είναι αυτή που μπορεί να κάνει διαφορά.
3: Ποντάρει και η κυβέρνηση. Έτσι,
2: ποντάρει,
3: για
2: ναι,
3: να του σηκώσει από τον καναπέ την μέρα των εκλογών.
0: Ποντάρει, αλλά μήπως κάποιοι που θα σηκωθούν θα πάνε.
1: Σηκωθούν για το Σαμαρά.
0: Αυτό που είπε τώρα ο Λάμπρος και η Ντόρα. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι σίγουρη ότι όλοι όσοι σηκωθούν θα πάνε να ψηφίσουν.
2: Όχι καθόλου. Η τράνζιτ δεξαμενή είναι πολύ
3: μεγάλη.
0: Όχι, δεν είναι μεγάλη. Γενικότερα δεν έχω αυτή την αίσθηση.
2: Η τράνζιτ είναι μεγάλη δεξαμενή. Είναι μεγάλη. Δεν σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία την επόμενη εβδομάδα θα έχει και λοιπά, θα επιχειρήσει να προσελκύσει τους κομματικούς.
0: Όχι street party, ε.
2: Τους κομματικούς.
0: Έμαθα. Όχι. Δεν πήγε καλά. Δεν πήγε καλά.
2: Τους κομματικούς που απέχουν. Η δεξιά ψήφος είναι κάτι ευρύτερο. Είναι ιδεολογική, είναι αξιακή και δεν μπορεί να την προσελκύσει μόνο με επιδόματα. Είναι άλλη ψήφος. Αυτοί που απέχουν για λόγους ιδεολογικούς και αξιακούς δεν θα πάνε για το επίδομα. Και ποιο είναι το θέμα? Ότι αυτή η δεξαμενή ψηφίζει με άλλα κριτήρια και είναι και πιο πιστή. Δηλαδή, αυτή αν την ικανοποιήσει, δεν θα σου φύγει για οικονομικούς λόγους.
1: Εντάξει, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μεσαία τάξη, όλα αυτά, μπορείς να τους σηκώσεις από τον καναπέ.
2: Για την άλλη δεξαμενή, μπλάσεις, έχεις δίκιο. Εγώ σου λέω ότι η αξιακή δεξαμενή θα σου έρθει ή δεν θα σου έρθει με βάση αξιακά και ιδεολογικά, όχι για το
1: εκείνο. Εκεί μπορεί να έχεις τα εθνικά.
0: Λαμπρό, έχω μπερδευτεί λίγο. Τελικά η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, πού ποντάρει? Στο κέντρο, γιατί εκεί το άλωσε το κέντρο και τώρα έχει ένα πρόβλημα στο κέντρο. Εκεί, στα πιο δεξιά της, με έχει μπερδέψει λίγο όλο. Ποια είναι η στρατηγική?
2: Παραδοσιακά η Νέα Δημοκρατία από κατά της προσπαθούσε και τα κατάφερνε κατά καιρούς να εκφράζει ευρύ φάσμα, έτσι, από την σκληρή δεξιά μέχρι το κέντρο. Αναλόγως της περιόδου έδινε έμφαση στη μία ή στην άλλη δεξαμενή. Mm-hmm. Το κέντρο το άλωσε, όντως έχει ταβανιάσει στο

0: κέντρο.
1: Ναι, αλλά τώρα εκεί το πολύ κέντρο πρόβλημα, δημιουργεί πρόβλημα.
0: Έχει
1: όμως
0: πρόβλημα γιατί του κέντρου είναι και λίγο τώρα, συγγνώμη για την εκφράση, λίγο μισθοφόροι. Δηλαδή, αν, έχουν, αν είναι καλά, τα, αν είναι καλά τα οικονομικά, θα πάνε. Αν δεν είναι, θα πάνε αλλού. Εντάξει. Γι' αυτό η αξιακή δεξαμενή είναι αυτή που θα σε στήριξει.
1: Ναι, απλώς εγώ αναρωτιέμαι το κέντρο, αυτό που είπε ότι έχει τα βανιά και αυτό που είπε και τώρα. Αναρωτιέμαι γιατί περιμένουμε αυτά τα μέτρα στήριξη για τα καύσιμα. Και δεν τα βλέπουμε. Δηλαδή, πότε θα τα δούμε. Ακούω και τον κόσμο γύρω-γύρω, την κοινωνία. Δεν το λέω εμείς.
0: Και στην Δημοκρατία του λένε. Δεν το λένε μόνο κοινωνία. Και μέσα.
1: Και το λένε και μέσα. Γι' αυτό το βάζω.
2: Σύνοδος είναι 15 Οκτωβρίου πάντως.
1: Και τι σημασία γι' αυτό.
2: Μην έχουμε τα μέτρα τότε, φοβάμαι.
3: Θα έχουμε αργήσει πάρα πολύ.
0: Κάτι ξέρει. Θα υπάρξουν και θα είναι περισσότερα από αυτά που.
1: Ναι, αυτό ακούγεται.
0: Θα είναι περισσότερα από αυτά που έχουν.
1: Δύο εβδομάδες, δυόμιση έχουν περάσει από
3: τότε που είδε το πρωτοβουλίο. 15 Οκτωβρίου ανοίγει το.
1: Μα πριν από λίγο ο Γιώργος, τώρα θα συμφωνήσω.
0: Κατά τη γνώμη
1: επειδή λείπει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Αμερική.
0: Όχι, όχι. Όταν αποτυπωθεί ποια είναι η πραγματική τιμή, τότε θα οριστεί, θα σταθμιστεί και η βοήθεια.
1: Πάντως και αυτό δεν κάνει καλό.
0: Θα είναι μεγαλύτερη.
1: Αυτή η αναβλητικότητα και αυτή η καθυστέρηση που καταλαβαίνω ότι βεβαίως το οικονομικό επιτελείο έχει το σχεδιασμό του.
0: Αν δεν δεις, θα σου πω κάτι. Αν δεν δεις πόσο είναι, αν δεν δεις, τι θα πεις. Εγώ σου λέω ότι λέει σήμερα μείον 20%.
1: Δεν πάει έτσι ακριβώς.
0: Μισό λεπτό. Μείον 20%. Και ανοίγει 15% το πετρέλαιο και έχει ξεφύγει η κατάσταση γιατί έχουμε πάλι πόλεμο, κρατήστε το αυτό, στο Ιράν.
1: Ναι.
0: Έχει ξανεμιστεί, πάει το 20%. Αλλά τώρα ανοίξει και δεις που είναι, εκεί θα παρέμβει.
1: Άρα δηλαδή πότε θα παρέμβει, στις 13 Οκτωβρίου που 15 είναι αυτό
3: που
1: ο Γιώργος.
3: Εκτός αν μπει ένα πλαφόν, ρε παιδιά, δηλαδή να πει ότι ό,τι και να γίνει, πάνω από ένα 65-70 δεν θα διατεθεί το πετρέλαιο.
1: Και, είναι κάτι
0: και η επιδότηση θα είναι και μεγαλύτερα από αυτή που ακούγεται. Αλλά αν δεν δεις πόσο είναι, πόσο έχει διαμορφωθεί.
1: Α, γι' αυτό λες ότι παίζει καθυστέρηση.
0: Είναι πολύ παραγωγικό και κατά τη γνώμη σας το λέω, κρατήστε το αυτό, ότι θα έχουμε εξελίξει στη Μέση Ανατολή εκ νέου, ξανά.
1: Α, ναι.
0: Δεν έχουμε τελειώσει.
3: Απλά, Λάμπρε μου, και για να περάσουμε σε άλλο θέμα, θα πρέπει όλοι να καταλήξουμε ότι και ένα 80 να έχει το πετρέλαιο. Θα είναι απαγορευτικό για τα περισσότερα νοικοκυριά.
0: Ως
3: απάντηση σε αυτό που λες, δηλαδή να δεις πού μπορεί να κλείσει ας πούμε, η τιμή του πετρελαίου σε μία δύο εβδομάδες.
2: Και έχουμε υποτίθεται, περιμένουμε και μία έγκριση από την Ευρώπη. Μια συνολική απόφαση.
0: Εντάξει, έγκριση κανονικά τυπικό είναι. Δεν θέλει τόσο πει κανείς όχι. Γιατί το πλαφόν, μάλλον ο ελάχιστο φόρο που απαιτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ χαμηλότερο από αυτό που έχουμε. Δηλαδή μπορεί η κυβέρνηση να το μειώσει πάρα πολύ.
2: Λοιπόν. Τώρα, λες, ο Πρωθυπουργός είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχε σημαντικές συναντήσεις και με την Citi και με την Bank of America. Οικονομία, επενδύσεις.
0: Υπάρχει το παράδοξο. Ότι επειδή οι χώρες της Ευρώπης, οι μεγάλες οικονομίες, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία κλπ. Δεν είναι σε καλή κατάσταση. Mm. Προχθές η Σκόπ που είχε αναβαθμίσει εμάς υποβάθμισε την Γαλλία. Φεύγουν γενικά. Έχει αρχίσει η Ελλάδα λόγω της καλής δημοσιονομικής κατάστασης. Ας η καθημερινότητα είναι το θέμα, είναι πρόβλημα. Έτσι. Αλλά μιλάμε για οι αγορές, βλέπουμε τα δημοσιονομικά. Έτσι.
1: Και τα μακροοικονομικά.
0: Έρχονται. Και έχουν αρχίσει. Έχει αρχίσει μια μεταστάθμευση στην Ελλάδα και τραπεζών και αγορών και hedge funds κλπ. Γι' αυτό είπε ο Μητσοτάκης προθέσει στην έντευξή του ότι έχει σημασία το σήμα που δίνεις και ότι ένα λάθος σήμερα μπορεί να σου καταστρέψει μια δυναμική.
1: Αυτό σωστό είναι.
0: Άρα το δημοσιονομικό, επαναλαμβάνω ανεξαρτήτως το τι βιώνουμε εμείς στην καθημερινότητα, που είναι δύσκολη και αυτή που είναι, οι αγορές κοιτάνε άλλα. Αυτά που βλέπουν τώρα τους αρέσουν και έρχονται. Το ότι έρχονται είναι καλό γιατί δεν έχουν αυτή τη στιγμή, αν δεις το χάρτη, πώς είναι η οικονομία στη Γερμανία, χάλια. Η Γαλλία. Ακόμα
3: έχουμε χειρότερα. Ένα πιο σταθερό οικονομικό περιβάλλον.
0: Ναι, και είναι
3: στιγμή,
0: το παράδοξο. Έτσι.
3: Από χώρες με τόσο ισχυρές οικονομίες
1: είναι και τα προηγούμενα χρόνια.
0: Τι βλέπουν προφίλ χρέους και δημοσιονομικά. Αυτά τους νοιάζουν. Τα βλέπουν και έρχονται. Οπότε οι επαφές σε Μητσοτάκη για να επιβεβαιώσει τι ρωτάνε. Θα συνεχιστεί αυτό. Γι' αυτό, αν δεν το συνδυάσε και με τις εκλογές. Τι είπε προχθές μιλώντας στους ομογενείς. Δεν πάμε για την τρίτη θητεία, έτσι για την τρίτη θητεία. Πάμε για να ολοκληρωθεί.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Δεσποτόπουλο και τον δικό μας τον Νίκο τον Ανούρη. Νίκο, καλημέρα καταρχάς και στους δύο.
2: Καλημέρα σας.
3: Νίκο, καλημέρα. Να ξεκινήσουμε από εσένα, να μας δώσεις τυχόν αντιδράσεις, αν υπάρχουν, που σίγουρα υπάρχουν εκεί στην Τουρκία, για τις σεισμικές έρευνες Εύρων που θα ξεκινήσει. Ακούσαμε χθες τον Πρωθυπουργό να το λέει για πρώτη φορά και ξεκάθαρα.
4: Οι αντιδράσεις, καλημέρα καταρχάς, υπάρχουν για άλλο θέμα, καθώς το Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας πριν από λίγα λεπτά εξέδωσε μια ανακοίνωση, θα λέγαμε, για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Είχαμε μια παρέμβαση του Υπουργείου Άμυνας Τουρκίας, όπου ρωτήθηκε για το συγκεκριμένο έργο, το οποίο φαίνεται να ξεκινάει το επόμενο χρονικό διάστημα. Και αυτό που λέει το Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας είναι ότι η αποφασιστικότητα καταρχάς της Τουρκίας να προστατεύσει τα δικαιώματά της στην Ανατολική Μεσόγειο παραμένει αμετάβλητη. Επικαλείται το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο το Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας και γι' αυτό το λέει ότι το συγκεκριμένο μνημόνιο έχει ουσιαστικά δημιουργήσει ένα συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο δραστηριότητες όπως εγκατάσταση καλωδίων η διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών στην υφαλοκρηπίδα μας πρέπει να συντονίζονται εκ των προτέρων με τη χώρα μας. Ζητάει συντονισμό δηλαδή η Τουρκία για οποιαδήποτε τέτοια ερευνητική δραστηριότητα και
2: αυτό.
4: Συνεχίζει λέγοντας ότι το πλαίσιο αυτό
2: και
4: δεν επιτρέπει
2: αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, Νίκο. Επανέρχεται στο θέμα αυτό.
0: Το βάζει πονηρά. Δεν λέει θέλουμε να δώσουμε άδεια, συντονισμό. Το πάει τον γκριζάρι, συντονισμό. Συντονισμό με διάφορα.
2: Συνήθις πρακτική.
0: Ναι, το πάει έμεσα. Λέει δεν θέλω άδεια να δώσω, αλλά συντονισμό, να μιλήσετε και μαζί μου. Να πούμε ότι με βάση το δίκαιο τη θάλασσα δεν προβλέπει. Η ναύτεξ είναι η ενημέρωση και η γνωστοποίηση που γίνεται. Τίποτα περισσότερο δεν χρειάζεται. Τα άλλα είναι του περισσού και του πονηρού. Επειδή ακούγεται ότι θα γίνει γνωστοποίηση από τη γαλλική εταιρεία, δεν προβλέπεται. Αν γίνει, γκριζάρι τη διαχείριση.
4: Ναι, να καταλήξουμε λέγοντας ότι όσον αφορά και το καλώδιο, καταλήγει το Υπουργείο Άμυνας ότι δεν επιτρέπονται μη εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες που αγνοούν τα δικαιώματα της Τουρκίας. Ενώ επανέφερε και το θέμα του εξοπλισμού των νησιών, μίλησε πάλι για αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών, επικαλείται τη συνθήκη της Λοζάνης και τη συνθήκη των Παρισίων και καλεί την Ελλάδα να απέχει από τέτοιες δραστηριότητες, τον εξοπλισμό των νησιών δηλαδή, η οποία θα μπορούσε να βλάψει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Τα οποία φέρνει ξανά και ξανά στο προσκήνιο η Τουρκία.
2: Κύριε Δεσποτόπουλε, γιατί τόσα νεύρα στην Τουρκία?
5: Κοιτάξτε, η Τουρκία. Καλημέρα σε όλους. Είστε όλοι φίλοι εδώ μεταξύ στο πάνελ. Χαίρομαι που σας βλέπω έστω εξ αποστάσεως. Η Τουρκία έχει την εξής δυσκολία. Έχει μία ανησυχία ότι η Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ στείλουν ένα τοπικό σύστημα ασφάλειας πολύ ισχυρό, όπου αναχαιτίζει τα δικά της σχέδια για την περιοχή. Αυτό, για παράδειγμα, που την ενοχλεί με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, δεν είναι μόνο ότι γίνονται κάποιες ενέργειες στη γαλάζια πατρίδα, που σε ένα μέρος, τέλος πάντων, της πόλης Παλουδίου, θεωρεί η Τουρκία, βέβαια παρανόμως προφανώς, ότι είναι δική της φαλοκρηπίδα, αλλά την ενοχλεί το δεύτερο σκέλος, που είναι η διασύνδεση του Ισραήλ με την Κύπρο. Διότι βλέπει ότι η Κύπρος συμμετέχει σε πολλά ενεργειακά σχέδια και με την Αίγυπτο μέσω του φυσικού αερίου και με το Ισραήλ μελλοντικά, και αυτά έχει θορυβήσει τους Τούρκους. Διότι βλέπει ότι το 3-1 προχωρά, αυτή η συνεργασία δηλαδή η ενεργειακή, και αποκτά και αμυντικά χαρακτηριστικά πια, και γι' αυτό έχει αυτόν τον εκνευρισμό. Επίσης κάνει σχεδιασμούς, όπως για παράδειγμα έκανε το τουρκολιβικό μνημόνιο, αλλά βλέπει ότι ένας αμερικανικός κολοσσός εισέβρων πάει πάνω σε μέρος του τουρκολιβικού μνημονίου, μικρό μέρος μικρό, αλλά υπαρκτό. Στη μεριά της Λιβύης, αλλά πάνω στο τουρκολιβικό μνημόνιο και δραστηριοποιείται. Το μεγάλο κλειδί είναι πώς θα συνεχίσουμε εμείς. Πρέπει οπωσδήποτε να επιμείνουμε και να ολοκληρώσουμε την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρος, θα να ακολουθήσει μετά τη διασύνδεση Κύπρου-Ισραήλ. Και εγώ είμαι αισιόδοξος ότι αυτό θα γίνει.
3: Ναι, εντάξει, τώρα υπάρχει εκνευρισμός βέβαια στην γειτονική χώρα και γι' αυτό το ραντεβού το πολύ διαφημιζόμενο του Ερντογάν με τον Τραμπ
1: που δεν έγινε
3: ποτέ.
1: Και κάποια κρουσμένα, 35 σε σχέσει.
3: Και με τους S-300 φαίνεται πως έχει πρόβλημα η Τουρκία από το Ισραήλ που βάζει ένα βέτο.
5: Νομίζω ότι το μεγάλο αγκάθι είναι, έχουμε ένα νέο αγκάθι αυτή τη στιγμή σε σχέση με Ηνωμένων Πολιτειών Τουρκίας, που πάντα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο τα πράγματα, και αναφέρομαι στο Ιράν. Διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε μια λογική περιορισμού και κρατικών οντοτήτων, αλλά και επιχειρήσεων που συνεργάζονται με το Ιράν. Η Τουρκία τόσο ως κράτος, ενεργειακά και εμπορικά, έχει μεγάλη σύνδεση με το Ιράν, και είδαμε τις πρώτες κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τουρκικές εταιρείες. Άρα εκεί που είχαμε ένα πλαίσιο που προσπαθούσε ο κ. Ερντογάν να αντιστρέψει τα πράγματα, Τώρα βλέπει ότι προστίθεται καινούργια εμπόδια στις μεταξύ τους σχέσεις.
0: Και επίσης η Τουρκία έχει, έχει μπλέξει και στον βάλτο της Συρίας. Τα πράγματα δεν πάνε όπως περίμενε. Και υπάρχει εκτίμηση.
5: Καθόλου.
0: Ναι. Και υπάρχει εκτίμηση ότι ο Τζολάνι Αλσάρα, που είναι τώρα ο πρώην της Αλκάιδα κλπ., δεν θα μακροημερεύσει. Η Τουρκία έχει ποντάρει σε αυτό. Στο Ιράκ επίσης έχει πίεση. Υπήρξε μια συμφωνία που έχει περάσει τα ψηλά να αποσυρθούν οι τουρκικές δυνάμεις από το Ιράκ. Εάν δεν υπάρξει νέα αμερικανική επιχείρηση στο Ιράν, που κατά τη γνώμη μου θα υπάρξει μένει να δούμε πριν ή μετά τις αμερικανικές εκλογές, η Τουρκία θα έχει ακόμα μεγαλύτερη πίεση. Ένα.
3: Σαφώς.
0: Δεύτερον, σε αυτό που είπε ο Αλέξανδρος ο Δεσποτόπουλος για το Ελλάδα-Κύπρο-Ισραήλ. Mm-hmm. Πέραν του καλωδίου και της συνεργασίας, όταν θα αρχίσουν να εγκαθίστανται τα συστήματα της ασπίδας του Αχιλλέα, γιατί θα έχουμε στην Ελλάδα. Στην Κύπρο ήδη υπάρχουν μέρη αυτού του συστήματος, και ξεχωριστά θα συνδεθούν. Και στο Ισραήλ η περιοχή θα κλειδώσει από ραντάρ, από αισθητήρες. Δεν θα μπορεί να κινηθεί τίποτα χωρίς να γίνεται αντιληπτό. Να δώσουμε μια τάξη μεγέθους. Η Ελλάδα με τα ραντάρ που θα εγκατασταθούν μαζί με την Κύπρο θα μπορούν να βλέπουν 500-600 χιλιόμετρα μέσα στην Τουρκία. Όχι, δεν μιλάμε τώρα για Αιγαίο και Ανατολική
3: Μεσόγειο. Άρα ξέρουμε τι ασφάλεια και σε τι ετοιμότητα
0: ξέρουν ότι δεν θα μπορεί να γίνει. Δεν θα μπορεί να ακριβώς. Δεν θα μπορεί να γίνει ακριβώς.
3: Να δούμε λίγο και την ομιλία του Πρωθυπουργού στον ΟΗΕ.
2: Πριν περάσουμε σε αυτό, να κάνουμε, επειδή είμαστε στην Τουρκία, κύριε Δεσποτόπουλε, να κάνουμε μια εκτίμηση αν θα κλιμακώσει η Άγκυρα τις ενέργειές της εν ώψη την άνοιξη του 27, από τότε και θα ξεκινήσουν οι γεωτρήσεις για το φυσικό αέριο. Φοβόμαστε μια περαιτέρω κλιμάκωση. Γιατί τώρα είναι, νομίζω...
0: Η Τουρκία πρέπει να πάει την κλιμάκωση.
1: Αν φοβόμαστε κλιμάκωση
2: από την... Αυτό λέω, από την Τουρκία.
1: Αν ποντίσουμε το καλώδιο, ξέρω εγώ, αυτό λέω.
5: Λοιπόν, όσο αφορά τη γεώτρηση, επειδή βρίσκεται στο τουρκολιβικό μνημόνιο σε περιοχή δικαιοδοσίας κατά την αντίληψη των Τούρκων, προς Θεού, έτσι, μην παρεξηγηθώ, κατά την αντίληψη των Τούρκων στη Λιβύη, και επειδή έχουμε τη Σέβρο να δραστηριοποιείται, ίσως είναι πιο προσεκτική, όπως ήταν και στην Κύπρο σε αμερικανικές εταιρείες. Νομίζω το μεγάλο crash test θα γίνει με την επανέναρξη των ερευνών για τη διασύνδεση στην Τουρκία. Έχω την αίσθηση, χωρίς να μπορεί κανείς να αποκλείσει το οτιδήποτε, ότι δεν θα προσπαθήσει η Τουρκία να αποφύγει μία αντιπαράθεση επί του πεδίου με την Ελλάδα. Δεν ξέρω τι διπλωματική λύση μπορεί να σκεφτεί. Δεν ξέρω αν, για παράδειγμα, μία ενημέρωση που γίνει σε όμορα κράτη, όχι από την βέβαια ελληνική δημοκρατία, αλλά από τη γολική εταιρεία, το χρησιμοποιήσει η Τουρκία για να δικαιολογήσει τα πράγματα. Νομίζω ότι θα αποφύγει να αντιπαρατεθεί στο πεδίο. Αυτό θεωρώ πιο πιθανό, διότι νομίζω ότι έχουμε πέμψει τα κατάλληλα σήματα αποφασιστικότητας. Εάν όμως φτάσουμε από το πεδίο, θα είναι μονόδρομος και για την Ελλάδα να μην κάνει πίσω.
0: Δεν θα το πάει, λοιπόν, το πάει μέχρι το σημείο. Εάν φτάσουμε στο πεδίο, έχει δίκιο ο Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, αν το πάει στο πεδίο, θα φτάσει μέχρι το σημείο που θα δει αν η Ελλάδα κάνει πίσω. Αν δεν κάνει πίσω η Ελλάδα, δεν θα ρισκάρει θερμό επεισόδιο. Σε ένα θερμό επεισόδιο, η πιθανότητα είναι ότι η Τουρκία θα χάσει. Αντέχει ο Ερντογάν να χάσει? Όχι.
3: Σαφώς. Κυρίως για το εσωτερικό του. Για πάμε λίγο και στην ομιλία του Πρωθυπουργού, κύριε Δεσποτόπουλε, στον ΟΗΕ, απόψε μετά τα μεσάνυχτα, με αναφορές στα ελληνοτουρκικά και στο κυπριακό.
5: Ναι, βεβαίως. Καταρχάς, περιμένουμε την απάντηση του Ελληνικού Πρωθυπουργού, όπως τοποθετήθηκε και ο πρόεδρος της Κύπρου σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Ερντογάν. Συνήθως είναι πετυχημένες οι παρουσίες μας στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών. Το θέμα είναι τι αξία έχουν όλα αυτά. Δηλαδή, ο Οργανισμός Ενωμένων Εθνών πια δυστυχώς δεν νομίζω ότι έχει κάποια ιδιαίτερη αξία στα δικά μας ζητήματα. Δεν νομίζω ότι, δηλαδή, δείτε πόσα ψηφίσματα έχουμε για παράδειγμα για την Κύπρο και δεν υδρώνει το αυτή κανενός. Ωραία, προφανώς είναι η δική μας παρουσία δυναμική και σοβαρή, αλλά μέχρι εκεί δεν περιμένω πολλά από τον ΟΗΕ.
3: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δεσποτόπουλε.
5: Να είστε καλά. Νίκο
3: Νανούρη, ευχαριστούμε πολύ και εσένα. Έλα, Μαλία, κάτι θέλεις να πεις?
1: Εντάξει, απλώς εγώ θέλω να πω ότι μου προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι ενώ τα τουρκικά, όπως μας είπε και ο συνάδελφος, ο Νανούρης, εκεί λέγανε για τις συναντήσεις Τραμπ, Ερντογάν, και ενώ τώρα δεν έγινε, και όχι μόνο δεν έγινε, υπάρχει και τεράστιο θέμα, όπως είπες και εσύ, και με τους S400 και με τα F-35. Τώρα ξαφνικά, δηλαδή, δεν είδα και πολλές αντιδράσεις.
3: Σαν να μην συνέβη ποτέ.
1: Ακριβώς.
0: Πάντα έτσι κάνουν.
1: Κάτι δείχνει αυτό όμως.
0: Αυτό
1: δείχνει, μόνο κομπλιμέντα, λέει.
0: Είναι σε πίεση και για πράγματα που δεν φαίνονται. Γενικά τα πράγματα, ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, ο Τόμ Μπάρακ.
3: Ερωτήσει πάντως.
1: Έκανε πίεση.
0: Χαμήλωσε και αυτό.
1: Δεν τα χρειάζεται η Τουρκία τα
0: F-35. Χαμήλωσε τον πύχη. Είναι ενδεικτικό. Από τη στιγμή που η Τουρκία έχει τις σχέσεις που έχει με την Κίνα, με την Ρωσία κλπ. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η τεχνολογία να αποδεσμευτεί. Άρα θα πάνε, όλα δείχνουν ότι θα πάνε στο αρχικό σχέδιο που εγκατέλειψαν, να πάνε να αναβαθμίσουν τα F-16 που έχουν. Mm-hmm. Και θα δούμε τι θα γίνει στην πορεία.
2: Ευχαριστούμε πολύ για το Λάμπρο και την Αμαλία.
3: Αύριο που είναι Παρασκευή.
2: Πάμε τώρα στην Κρήτη. Πάμε να συναντήσουμε τον καλό συνάδελφο Μάνο Τριγώνη, να δούμε εκεί τι συνέβη ακριβώς με έναν κρατούμενο των αγροτικών φυλακών της Αγιάς. Έλα Μάνο, καλή σου μέρα.
3: Γεια σου Μάνο, καλημέρα.
6: Καλημέρα. Καλημέρα. Να πούμε λοιπόν ότι οι αρχές εντόπισαν σε κοντινό χωράφι έναν 50χρονο, ο οποίος είναι έγκλειστος στις φυλακές της Αγιάς, να καλλιεργεί 35 δεμβρίλια κάναβης. Αυτά ανακάλυψαν οι αρχές. Ο ίδιος ο Βαρυπινίτης, μπορούμε να πούμε, είχε απασχολήσει τις αρχές κατά το παρελθόν, όταν το 2008 τον Ιούνιο εντοπίστηκε μέσα σε χασισοφυτεία στην περιοχή των Μαλάδων. Οι αστυνομικοί τότε, κατά τη διάρκεια έρευνας, είχαν εισχωρήσει μέσα στην χασισοφυτεία την οποία παρακολουθούσαν, και όταν ο ίδιος τότε 31 ετών προσπάθησε να μπει μέσα στην χασισοφυτεία, αντιλήφθηκε την παρουσία τους και άνοιξε πυρ με καλάσνικοφ, τραυματίζοντας μάλιστα σοβαρά 3 από τους αστυνομικούς που συμμετείχαν στην έρευνα. Οι αρχές προχώρησαν στην σύλληψή του, 50 ετών σήμερα, και στην κατοχή του βρέθηκαν επίσης κλόνοι από δεντρίλια κάναβης, αλλά και καλλιεργητικά εργαλεία και ένα κινητό τηλέφωνο. Ο ίδιος φαίνεται να ήταν λογοτιμήτης σε εισαγωγικά, καθώς στις φυλακές της Αγιάς επιτρέπεται για κάποιους έγκλειστους των φυλακών να συμμετέχουν σε αγροτικές εργασίες, προκειμένου να έχουν διαφορετικό χρόνο αποφυλάκησης.
3: Μάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στη συνάδελφο την Χριστίνα Γκίκα για μια είδηση της τελευταίας στιγμής που αφορά σε ένα παιδάκι. Χριστίνα, έλα.
7: Ακριβώς σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται ένα παιδάκι 3 ετών. Να πούμε ότι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες φαίνεται λοιπόν το συγκεκριμένο παιδάκι στην ΚΟ να διέφυγε από την προσοχή της μητέρας του, να έφυγε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες από το σπίτι και να έφτασε στο σταθμευμένο όχημα που είχε η μητέρα του σε κοντινή απόσταση από το σπίτι. Κάτω λοιπόν από συνθήκες που ακόμα διερευνούνται, το κεφάλι του παιδιού σφήνωσε ανάμεσα στο τζάμι και στο μεταλλικό πλαίσιο της πόρτας, με αποτέλεσμα λοιπόν να λίγο μετά να πέσει ανέστητο το παιδάκι, το οποίο βρέθηκε, φτάσανε εννοείται στο σημείο και ειδικές μονάδες, κρίθηκε απαραίτητη η αεροδιακομιδή του, καθώς η κατάστασή του είναι ιδιαίτερα κρίσιμη εκτός του νησιού. Να πούμε λοιπόν ότι η 35χρονη μητέρα έχει συλληφθεί και κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου, ενώ διενεργούνται και έρευνες των αρχών προκειμένου να αποσαφινιστεί το τι ακριβώς συνέβη, πώς έφυγε το παιδάκι από το σπίτι και διέφυγε της προσοχής, ενώ αναμένουμε φυσικά και την εξέλιξη της υγείας του, η οποία όπως είπα και πριν είναι ιδιαίτερα σοβαρή.
3: Μακάρι να τα καταφέρει, Χριστίνα. Μακάρι να τα καταφέρει να ξεπεράσει κάθε κίνδυνο ο μικρός. Αυτό είναι, ρε παιδί μου, ότι όσα δεν φέρνει ο χρόνος, μπορεί να τα φέρει μια στιγμή. Γεια σου, Χριστίνα.
2: Ευχαριστούμε,
3: σε ευχαριστούμε
2: Χριστίνα.
3: Πολύ για τώρα την είδηση.
2: Πάμε στα της τσέπης μας, φίλες και φίλοι. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τα καύσιμα, τα οποία μας καίνε, στην κυριολεξία μας καίνε. Είναι εδώ στο στούντιο κοντά μας ο κύριος Ασμάτογλου, πρώην πρόεδρος Συνδέσμου Βενζινοπολών Εμπόρων Υγρών Καυσίμων.
3: Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Καλά είστε?
8: Σας άκουγα προηγούμενα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα έχουμε θέμα.
2: Αφήστε τα.
3: Κάθε μέρα διαφορετικές τιμές.
8: Κοιτάξτε, υποχώρησε τώρα κάνα δύο μέρες μόνο το πετρέλαιο, βέβαια. Ναι, έτσι.
3: Καλά, εντάξει,
8: και, υποχώρησε. Και μόνο το πετρέλαιο, όχι η βενζίνη. Η βενζίνη παραμένει στα ίδια επίπεδα. Παρά την υποχώρηση των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου, υποχώρησε το πετρέλαιο. Βέβαια το αργό ξανανεβαίνει. Το είδαμε χτες στα 99, τώρα έφτασε πάλι 103,5. Άρα εγώ δεν βλέπω μειώσεις τελικά.
2: Πάμε και στο ανακριτικό εύρο μας.
3: Να πούμε καλημέρα σε μια κυρία που μας περιμένει εκεί. Καλαϊτζή Βασιλική, είναι πρόεδρος των Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων Εύρου. Καλή σας ημέρα.
2: Γεια κυρία σας, Καλαϊτζή,
3: κυρία Καλαϊτζή. Και σε εσάς. Ευχαριστούμε πολύ.
9: Καλημέρα σε όλους σας.
3: Μαζί με την κυρία Καλαϊτζή θα συζητήσουμε όχι μόνο για τις τιμές των καυσίμων και τις επιπτώσεις στους καταναλωτές και στις οικογένειες, αλλά και στον ίδιο τον κλάδο σας. Κυρία Σμάτογλου, θα ακούσετε τι θα μας πει η κυρία Καλαϊτζή σε πολύ λίγο.
8: Είναι ακριτική περιοχή, ναι, κυρία Καλαϊτζή, και εκεί που είναι, επειδή έχουμε συναντηθεί στο παρελθόν, θα μας πει τι τραβάνε.
3: Ελάτε, για να ξεκινήσουμε με την κυρία Καλαϊτζή. Για πείτε μας, κυρία Καλαϊτζή, εσείς τώρα έχετε ένα διπλό πρόβλημα. Λόγω του αυξημένου κόστου, τριπλό. Για να μα εξηγήσετε, σα παρακαλούμε.
9: Τριπλό, γιατί έχουμε τρεις εξόδους, όχι μόνο δύο. Μία προς την Τουρκία και δύο προς τη Βουλγαρία. Από τη στιγμή που είναι τόσο μεγάλη η διαφορά της τιμής στα καύσιμα, ιδιαίτερα όμως στη βενζίνη, οι καταναλωτές δυστυχώς απευθύνονται στις γείτονες χώρες για γέμισμα των ρεζερβουάρ τους και όχι μόνο,
3: ξέρετε,
9: δυστυχώς γεμίζουν και δοχεία.
3: Ξέρετε τι θέλουμε να μας πείτε, επειδή εμείς είμαστε Βορειοελλαδίτες και γνωρίζουμε τις αποστάσεις, ενδεχομένως δεν γνωρίζουν οι τηλεθεατές μας. Να μας πείτε τι απόσταση μπορεί να διανύσουν για να βρεθούν στη γειτονική χώρα και πόσο έχουν εκεί τα καύσιμα και πόσο σε εμάς εδώ.
9: Στην Τουρκία είναι περίπου στο 1,55 η βενζίνη αυτή τη στιγμή. Το πετρέλαιο κίνησης είναι ακριβότερο, είναι περίπου στο 1,90. Δεν μιλάω όμως για το πετρέλαιο, γιατί οι καταναλωτές εδώ το πετρέλαιο το βάζουν από εδώ. Γιατί χρειάζονται και το τιμολόγιο τους για τα έξοδά τους.
2: Στη Βουλγαρία.
9: Να μιλήσω. Δεν σας άκουσα.
2: Στη Βουλγαρία, λέω.
9: Στη Βουλγαρία η βενζίνη είναι στο 1,60 περίπου και περίπου στο 1,90 και κάτι το πετρέλαιο κίνησης. Στη Βουλγαρία έχουμε δύο εξόδους. Μία στο Σβίλεγκρατ και μία από το Ιβαίλογκρατ. Δηλαδή έχει ο καταναλωτής επιλογές. Όπου είναι πιο κοντινή του έξοδος πηγαίνει. Δεν υπάρχουν τελωνία, δεν υπάρχουν, είναι ανοιχτοί οι δρόμοι, οπότε παίρνουν και δοχεία στα ρεζερβουάρ, στα πόρπαγκάζ τους.
2: Και αυτός είναι δυστυχώς και ο λόγος που πλήτεστε, γιατί προφανώς, αν και εφόσον επιλέγει ο κόσμος να ταξιδέψει στις γείτονες χώρες για να γεμίσει τα ρεζερβουάρ του, εσείς δεν έχετε δουλειά. Αυτό καταλαβαίνουμε, κυρία Καλέτζη.
9: Ακριβώς, ακριβώς. Και το πετρέλαιο θέρμασης εδώ στην περιοχή μας είναι βιοποριστικό. Δηλαδή τα πρατήρια επιβιώνουμε επειδή υπάρχει η κατανάλωση του πετρελαίου θέρμασης. Και από ό,τι φαίνεται φέτο ούτε και αυτή θα υπάρχει.
3: Άρα λοιπόν οδηγούνται σε λουκέτο κάποιοι συνάδελφοί σας, κυρία Καλαϊτζή?
9: Εκ των πραγμάτων έτσι φαίνεται, δυστυχώς έτσι είναι.
8: Και έχουν κλείσει και πολλά πρατήρια στο παρελθόν. Δεν είναι όλα ανοιχτά τα πρατήρια κλείσει που είναι. Είναι πολλά κλειστά πρατήρια στον Εύρο επάνω. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πάρα πολλά τα οποία τραβάνε εκεί οι πρατηριούχοι. Η τοπική κοινωνία πλήττεται και ξέρετε γιατί. Δεν είναι μόνο αυτά που χάνουν γιατί φεύγουν προς τα έξω, αλλά χάνει και το κράτος. Γιατί όταν πηγαίνουν δίπλα να πάρουν βενζίνη, δεν παίρνουν μόνο βενζίνη. Κάνουν και κομμωτήριο, κάνουν και ό,τι θέλεις, ψωνίζουν και άλλα πράγματα. Χάνει το κράτος έσοδα, χάνει ΦΠΑ το κράτος. Ναι. Και έρχονται μέσα αυτά και πεθαίνουν. Οι τοπικές κοινωνίες που είναι, εκεί που είναι η κυρία Καλατζή, Ορεστιάδα, Ροδόπη, η Κομωτινή, η Φλόρινα, οι Σέρες που έχουν τις ανοιχτές πύλες δίπλα. Είναι πολύ η νομή στη Βόρειο Ελλάδα και είχαμε πει κατά το παρελθόν ότι θα πρέπει να υπάρξει μια άλλη μεταχείριση. Ναι. Πώς έχει το Βόρειο Αιγαίο και η νησιωτική Ελλάδα μειωμένο ΦΠΑ, θα πρέπει να υπάρχει και άλλη μεταχείριση για εκεί, γιατί χάνει το κράτος χρήματα.
3: Επειδή εμείς είμαστε και λίγο αδαείς εδώ, θα το παίξουμε αδαείς, γιατί είναι τόσο χαμηλή η τιμή της αμόλυβδης στις γειτονικές χώρες συγκριτικά με τη χώρα μας, κυρία Καλαϊτζή?
9: Χαμηλότερος ειδικός πόρος.
8: Και το ΦΠΑ. Και το ΦΠΑ που επιβαρύνει όλη την τιμή. Έχουν μικρότερο ΦΠΑ, μικρότερο ειδικό φόρο κατανάλωσης και όλο αυτό επιβαρύνει. Σημασία έχει τι γίνεται η τοπική κοινωνία, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυτές οι οποίες βρίσκονται στον Εύρο, στη Ροδόπη, στις Σέρες, στη Φλόρινα.
3: Οικονομική κανονικά, έτσι, κύριε Πρόεδρε. Μπράβο, οικονομική έτσι, αιμορραγία
2: να
3: κανονικά.
2: Πάμε να συναντήσουμε και τον κύριο Παύλο Σατολιά. Είναι ο πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών. Ακόμη ένας κλάδος που πλήττεται από αυτή την ενεργειακή καταιγίδα. Κύριε Σατολιά, καλή σας ημέρα.
10: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
2: Ακούτε την κουβέντα μας.
10: Ναι.
2: Το ζήτημα αυτό, το ενεργειακό κόστος και οι μετακινήσεις, είναι κάτι το οποίο προβληματίζει και εσάς.
10: Έτσι ακριβώς δημιουργείται και ένα εκρηκτικό μείγμα, θα έλεγα, και στον πρωτογενή τομέα, που έχει δύο έτσι κατευθύνσεις, να το πω, και ζητήματα. Το ένα είναι αυτό που αντιμετωπίζει όλη η κοινωνία, το αυξημένο κόστος το ενεργειακό, κυρίως των τελευταία των καυσίμων, που είναι, ξέρετε, βασικός παράγοντας για την οικονομία και για τη μεταποίηση, και για τον αγροτικό τομέα, εν ώψη και καινούργιας καλλιεργικής περίοδου. Και αυτό που μας μεταφέρουν οι συνάδελφοί μας είναι ότι δεν πρόκειται, δεν έχουν τη ρευστότητα να βάλουν καύσιμα στα τρακτέρ για να καλλιεργήσουν. Άρα οδηγούμαστε σε ένα φαύλο κύκλο λιγότερο ίσως παραγόγιμου προϊόντος, είτε είναι κυπευτικά, είτε είναι προϊόντα καλλιέργειας, ευρείας καλλιέργειας, αρώσιμα, σιτάρια, ζωοτροφές, καλαμπόκια κτλ. Άρα έχουμε ένα επιπρόσθετο πρόβλημα εκεί, το οποίο χρειάζεται και απαιτείται άμεση παρέμβαση παραπάνω από αυτό που έχει ανακοινώσει η πολιτεία, ίσως για ένα μικρό χρονικό διάστημα μέχρι να δούμε πού θα οδηγηθεί όλο αυτό. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης από 1η Νοεμβρίου δεν θα φτάσει, η εξαίρεσή του δηλαδή. Και το άλλο που απασχολεί πάρα πολύ τη ζωική παραγωγή, τα εγωπρόβατα κυρίως, είναι όλο αυτό που έχει γίνει τα δύο τελευταία χρόνια με τις επιζωοτίες, κυρίως ευλογιά και αφθόδη, που έχουμε λιγότερο προσφερόμενο γάλα. Όλος αυτός ο συνδυασμός λοιπόν, αυτό που λέγαμε και πριν αρκετό καιρό, φαινόταν που θα πάει, θα οδηγήσει σε αυξήσεις των προϊόντων τροφίμων, κυρίως των γαλακτοκομικών και κρεάτων. Δεν μπορεί να το κρατήσει άλλο η μεταποίηση όλο αυτό το βάρος που έρχεται από πίσω και θα περάσει την κατανάλωση. Τώρα, το πώς θα περάσει την κατανάλωση και τι αντέχει ο καταναλωτής, το ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο.
3: Κύριε Σατολιά,
10: και πώς θα καταλήξει όλο αυτό στην αγορά.
3: Εχθές ασχοληθήκαμε με το θέμα της φέτας λόγω της έλλειψης του γάλακτος εξαιτίας των ζωονόσων και των κοπαδιών που έχουν χαθεί. Και μας έλεγε μία έμπορος που είχαμε δώσει στην εκπομπή ότι μπορεί μέχρι τα Χριστούγεννα η φέτα το κιλό να εκτιναχθεί η τιμή της στα 18 ευρώ.
8: Τουλάχιστον αυτή.
10: Ξέρετε, εγώ θα αποφύγω τις απόλυτες προβλέψεις, γιατί η αγορά είναι και απλή. Δείχνει αυτό που σας είπα, την κατεύθυνση, την τάση, λόγω αυτών των πραγμάτων που είπαμε, των αιτιών. Αλλά από την άλλη είναι παρακινδυνευμένο να προβλέψουμε οποιαδήποτε αύξηση. Γιατί όταν γίνει αύξηση παραπάνω από αυτό που αντέχει η οικονομία, η κατανάλωση, ο καταναλωτής, μπορεί να γυρίσει πίσω και να κόψει κατανάλωση. Οπωσδήποτε αυτό που πρέπει να πούμε σήμερα είναι θα υπάρχουν αυξήσεις στα προϊόντα και θα δούμε πώς θα πορευτεί όλο αυτό.
2: Στα ήδη, στις ήδη αυξημένες τιμές όμως, κύριε Σατολιά, αυτό είναι το πρόβλημα.
10: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Στις ήδη αυξημένες τιμές, δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Κανένας δεν θέλει να πουλάει ακριβά, αλλά όλο αυτό το κόστος κάπου πρέπει να βγει. Αλλιώς θα είναι μη βιώσιμες και οι μεταποιητικές μονάδες, αλλά και οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες. Και αυτό είναι χειρότερο. Όταν δεν είναι βιώσιμος ο αγρότης, θα φύγει ή θα παράξει λιγότερο. Είναι απλό δηλαδή. Δεν είναι μυστικό ούτε καμία θεωρία.
2: Σήμερα ποια είναι
10: Ήθελα να πω μια κουβέντα με την κυρία Κουτοκόη ακόμη. Ναι. Για να φτάσω στον τελικό μου συλλογισμό. Διαπιστώσαμε τα προβλήματα. Είπα τι χρειάζεται για τα καύσιμα. Αυτό που ακούγεται και από άλλες κοινωνικές τάξεις. Μια η χειρότερη και γερότερη παρέμβαση από την πολιτεία. Πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και θα κλείσουμε αυτό το πρόβλημα του εγωπροβίου γάλακτος και της κτηνοτροφίας. Πρέπει να αλλάξει το μοντέλο αντιμετώπισης των επιζωτιών. Και πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα με κεφάλαια από την πολιτεία, γιατί δεν υπάρχουν κεφάλαια, στην ανασύσταση των κοπαδιών που χάθηκαν και σε επενδύσεις σε νέους γεωργούς για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτό το κενό. Γιατί υπάρχει αυτό το κενό του λιγότερου προσφερόμενου προϊόντος και πρέπει να σημειώσουμε και κλείνω σε μια αγορά της φέτας που στο εξωτερικό ανοίγει ποσοτικά κάθε χρόνο πάνω από 7%. Όλο αυτό λοιπόν καταλαβαίνετε πού μπορεί να οδηγήσει.
2: Τώρα, να μας πείτε λίγο τις σημερινές τιμές. Δεν το ρωτήσαμε αυτό στον κύριο Ασμάτογλου, να ξέρουμε.
8: Κοιτάξτε, με τι τιμή βάζουμε. Μια μέση πανελλαδική τιμή βρίσκεται στα 2,20 η αμόλυβδη βενζίνη. Στα ίδια επίπεδα βρίσκεται και το πετρέλαιο κίνηση. Και βέβαια υπήρξε μια υποχώρηση στις 2-3-4 μέρες τις προηγούμενες, αλλά τις βλέπουμε σήμερα. Δηλαδή, χτες ήταν το βράδυ, χτες το μεσημέρι στα 99 δολάρια. Σήμερα έχει φτάσει πάλι στα 103,5 αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αλλά να σας πω και κάτι. Είναι κάτι διαφορετικό τελικά. Αυτό έχουμε αποκομίσει από όλη αυτή τον πόλεμο που υπάρχει. Γιατί στο παρελθόν δεν είχε πόλεμο και μπορούσαμε να κάνουμε ένα συσχετισμό μεταξύ του αργού πετρελαίου και του δηλισμένου προϊόντος. Εδώ βλέπουμε τώρα χαμηλότερες τιμές, έτσι, αυξήσεις στο πετρέλαιο και καθόλου στη βενζίνη ή μειώσεις στο πετρέλαιο και καθόλου μείωση στη βενζίνη. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να πάρουμε ως βάση τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου. Βλέπουμε μόνο τις εξελίξεις εκεί πέρα κάτω στη Μέση Ανατολή. Το τι πρόκειται να γίνει ή το τι μπορεί να γίνει ή αν επιτευχθεί κάποια συμφωνία. Και βέβαια θα σας πω και κάτι. Ό,τι και να επιτευχθεί ή όποια συμφωνία και να επιτευχθεί, η αποκλιμάκωσή του για να ελαφρύνει η τσέπη μας θα είναι σε βάθος τουλάχιστον εξαμήνου.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ασμάτογλου, κύριε Σατογιά, κυρία Καλαϊτζή.
2: Σας
3: ευχαριστούμε πολύ και εσάς. Την αγάπη μας πάνω εκεί στην ακριτική Ελλάδα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Πάμε, Περικλή Πατσούρη. Περικλή μου, όλα τα έχουμε ακούσει πολλές φορές και μαζί. Έχουμε αναφερθεί σε περιστατικά μεταξύ ανηλίκων, βία περιστατικά, αλλά αυτό που θα μας πεις, εγώ νομίζω ότι ξεπερνά κάθε όριο.
11: Έτσι ακριβώς, και ένα δυσάρεστο περιστατικό που συνέβη πριν από λίγα 24 ώρα. Είχαμε τη σύλληψη 13χρονου Ρωμά, γιατί πρώτα απ' όλα αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο βιασμό κατά εξακολούθηση σε συνομήλικη και συμμαθητριά του. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι ακριβώς συνέβη στο Αγρίνιο την προηγούμενη Παρασκευή. Τη θόπευσε έξω από το σχολείο με αποτέλεσμα αυτή βέβαια να καταγγείλει το περιστατικό στην αστυνομία. Υπήρξε σύλληψη και αναβαθμίστηκε κατηγορία, γιατί πλέον τα στοιχεία αλλάζουν, έτσι, και μιλάμε για περίπτωση βιασμού κατά εξακολούθηση. Να πούμε ότι η δικαιοσύνη από εδώ και πέρα έχει το λόγο, γιατί πολύ απλά αφέθηκε ελευθερία με περιοριστικούς όρους και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το νέο κατηγορητήριο. Συνελήφθη από τους αστυνομικούς και η μητέρα βέβαια για παραμέλησε ανηλίκου. Και όλα αυτά συνέβησαν λοιπόν μέσα στο σχολείο, όχι μέσα στο σχολείο, είχαν γίνει γενικότερα αρκετά. Απλώς τη θόπευσε, τη φύγει στο στόμα χωρίς αυτή βέβαια να συνενεί, και γι' αυτό άλλωστε κατήγγειλε το περιστατικό, με αποτέλεσμα όλα αυτά να συμβαίνουν εκεί στο γυμνάσιο στο Αγρίνιο. Ένα θλιβερό περιστατικό, ανάστατη γενικότερα η κοινωνία από όλο αυτό που συνέβη, και περιμένουμε από εδώ και πέρα, γιατί είπαμε ότι υπάρχει αναβάθμιση κατηγορητήριου, το τι μέλη γενέστε, γιατί απλά είπαμε ότι υπάρχει βιασμός κατά εξακολούθηση.
2: Πραγματικά τραγικό, έτσι, Περικλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα πάμε στην Θεσσαλονίκη, στη Θεοδώρα Πότα, θα μας πει για ένα συμβάν που είχαμε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου ένα ζευγάρι, δεν ξέρω γιατί, η Θεοδώρα θα μας πει, τα έκανε γυαλιά καρφιά μέσα στο νοσοκομείο. Έλα, Θεοδώρα, καλή σου ημέρα και πάλι.
12: Ένα περιστατικό το οποίο έγινε στις 2 Ιουνίου στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης, όπου μετέβησαν ένας 51χρονος και μία 42χρονη σε γραφείο συγκεκριμένα κοινωνικής υπηρεσίας του νοσοκομείου, και ο άνδρας άρχισε να απειλεί και να εξυβρίζει την προϊσταμένη του συγκεκριμένου τμήματος, ενώ η 42χρονη είχε στείλει και διάφορα απειλητικά μηνύματα προς τη γυναίκα, διότι την θεώρησε το ζευγάρι υπεύθυνη για την απομάκρυνση του 2 μηνών βρέφους τους από τους ίδιους και τη φύλαξή του σε νοσοκομείο. Δεν σταματά όμως εκεί η υπόθεση. 2 ημέρες αργότερα επανέρχεται το ζευγάρι στο νοσοκομείο Ιπποκράτειος, στο συγκεκριμένο γραφείο, μπουκάρει μέσα και μάλιστα ασκεί σωματική βία σε βάρος της 55χρονης προϊσταμένης, και εκτός αυτού χτυπά και μία άλλη 54χρονη υπάλληλο του νοσοκομείου, η οποία έτρεξε προκειμένου να βοηθήσει την γυναίκα την οποία εκείνη την ώρα χτυπούσαν και οι δύο. Προκλήθηκαν και φθορές σε υλικό και σε εξοπλισμό του νοσοκομείου. Τα έκαναν κυριολεκτικά γυαλιά καρφιά οι δύο αυτοί άνθρωποι, οι οποίοι πλέον είναι αντιμέτωποι με την δικαιοσύνη, κατηγορούνται για επικίνδυνες σωματικές βλάβες, για εξύβριση, αλλά και για τις φθορές τις οποίες προκάλεσαν μέσα στο νοσηλευτικό ίδρυμα.
3: Απλά επιβεβαίωσαν αυτό που οι αρμόδιες υπηρεσίες είχαν αντιληφθεί, ότι ήταν ακατάλληλο αυτό το περιβάλλον για να μεγαλώσει το παιδάκι μαζί. Γι' αυτό προφανώς και το απομάκρυναν και το επιβεβαίωσαν με τον χειρότερο δυστυχώς τρόπο. Έλα, Θεοδώρα, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Θα πάμε διαφημίσεις.
2: Πάμε στις διαφημίσεις. Επιστρέφουμε με το θέμα το οποίο αναδείξαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής μας. Δηλαδή στο πώς ο Κηφισός ουσιαστικά έχει μετατραπεί σε ένα, όχι ποτάμι πλέον, σε έναν οχετό στην κυριολεξία. Α, ωραίο πλάνο αυτό. Μπράβο, Βερενίκη, μπράβο, Νίκο. Έτσι,
3: δημόσιος,
2: ο οποίος ουσιαστικά
3: είναι
2: ένας δημόσιος
3: κίνδυνος
2: για τη δημόσια υγεία, ακριβώς.
3: Και ο κύριος Φουστάνος όμως θα είναι μαζί μας, ο πλαστικός χειρουργός, για να συζητήσουμε και όλα αυτά που βλέπουν το φως της δημοσιότητας.
2: Πάμε.

0: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
1: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Quattro Ruote. Οι κινητήρες diesel ζουν και εξελίσσονται. Γιατί επενδύουν οι μεγάλες εταιρείες. Κίνα εναντίον Ευρώπης. Super Hybrid ή Plug-in Hybrid. Θέμα τσέπης. Δοκιμάζουμε, τεστάρουμε, παρουσιάζουμε 21 νέα μοντέλα. Για την πόλη, την οικογένεια, για ταξίδι και ένα κινέζικο που θα ζήλευε και ο James Bond. Το θαύμα του Μαρόκου και της Βραζιλίας. Μαζί η διαβήτης. Φθινόπωρο. Ήγκυκεν η ώρα για check-up. Αντιγρυπικό εμβόλιο. Όσα πρέπει να ξέρετε. 8 καθημερινές συνήθειες που σκοτώνουν, νέο θαυματουργό φάρμακο για τα μάτια και η θρηλυκή επιστροφή του Jim Adams και της παρέας του. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
2: Hello, I'm Abby Brooks and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! And action! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
3: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
4: Couldn't you just open yourself up a little bit?
3: Oh, you look beautiful. You know, my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
4: I like her.
3: Me too.
2: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
1: Αγάπη στο δρόμο. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
5: This way.
6: Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
7: You have the right to remain silent.
1: The Rookies.
8: Will you say that again, please?
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
2: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
3: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
1: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Δείτε τώρα εδώ ένα άλλο μοναστηράκι, παιδιά. Είναι το μοναστηράκι στην Βόνιτσα Ετωλοακαρνανίας. Από έναν φίλο, ο οποίος μας έστειλε αυτήν την φωτογραφία, από φίλο της εκπομπής, που πρέπει να τον ευχαριστήσουμε κιόλας. Το έχουμε πει, θέλουμε να μας στείλετε φωτογραφίες από την περιοχή σας, για να μπορούμε εδώ ως φωτογραφία της ημέρας να την αναδεικνύουμε κι εμείς και να μαθαίνει και ο κόσμος τις διάφορες περιοχές.
1: Όπως έχετε καταλάβει, την επιμέλεια του φωτογραφικού περιεχομένου και τη μουσική επιμέλεια της εκπομπής έχει αναλάβει ο Γρηγοριάδης.
0: Λοιπόν, έχουμε και καταράκτες, όπως μας έχει στείλει ο Αριστίδης ο Τόλης.
1: Ναι.
0: Και δες εδώ τώρα τους καταράκτες.
1: Το κινητό σύρνα να δω.
0: Ναι, για να θυμηθώ το όνομα του Αριστίδη, το επίθετο.
1: Για να δούμε ποιο μιλάς. Για να δούμε.
0: Αριστίδης Τόλης.
1: Αριστίδη, από πού είναι αυτές
0: μοναστηράκι,
1: οι...
0: Μοναστηράκι,
1: μοναστηράκι.
0: Μοναστηράκι Βόνιτσας. Είναι αυτές η φωτογραφία και το βιντεάκι με τον καταράκτη αυτόν. Είναι πολύ επισκέψιμη η περιοχή. Όλες τις εποχές του χρόνου.
1: Επειδή είδε τους καταράκτες που δείξαμε χθες ο φίλος.
0: Από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη.
1: Από τη Βοσνία. Μας έστειλε, έχουμε και εμείς εδώ.
0: Έχουμε
1: και μοναστηράκι, έχουμε και καταράκτες.
0: Δεν έχουν να ζηλεύουν τίποτα απολύτως, παιδιά, εκεί στην Ετωλοακαρνανία. Δεν έχουν να ζηλεύουν απολύτως τίποτα.
1: Μ' αρέσει η Ετωλοακαρνανία. Είχα πάει ένα φεγγάρι με μια φίλη μου, κάναμε διακοπές στο Αναστακό Ετωλοακαρνανίας. Πριν και μετά, ωραίος είναι ο Αστακός, γιατί τι.
0: Ωραίος.
1: Και μετά περάσαμε απέναντι στη Λευκάδα οδικός. Πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσει που μπορείς να προσεγγίσεις νησί οδικός και όχι εκτοπλοϊκός.
0: Στείλε την καλημέρα σου και εσύ στον Αριστίδη, τον Τόλη, και να τον
1: Αριστίδη,
0: ευχαριστήσουμε.
1: Αριστίδη, την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ. Στείλτε μας και από άλλες περιοχές της Ελλάδος φωτογραφίες. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται και έξω όμως στους δρόμους, γιατί μπορεί να μην βρέχει σήμερα. Αλλά η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη και πολύ επιβαρημένη η Εθνική.
0: Γιατί, ρε παιδί
1: μου. Στο ύψος της μεταμόρφωσης βλέπω πάρα πολλά φορτηγά.
0: Πέντε μέρες συνεχόμενες, έτσι. Από Δευτέρα είναι έτσι.
1: Έτσι. Πόσα πολλά φορτηγά και προστίθενται και άλλα εδώ, βλέπεις, μπαίνουν σιγά σιγά.
0: Από παντού. Και πάνω δεν στην
1: γίνεται. Και πάνω, βλέπουμε, πάνω
0: για
1: στη γέφυρα.
0: Την Αττική από εκεί που πηγαίνουνε.
1: Ναι, μεγάλη δυσκολία, χρειάζεται πολύ υπομονή και πολύ προσοχή να αποφύγουμε και τα μικροατυχήματα. Ναι. Δεν είναι και μια ώρα αιχμής να πεις ότι μπορεί να δικαιολογηθεί αυτό, ούτε έχουμε κάποιο περιστατικό, κάποιο συμβάν. Δεν δικαιολογείται αυτή η κατάσταση, ποιος ξέρει γιατί. Λοιπόν. Πάμε.
0: Φίλιππος Πλεγοπανός είναι μαζί μας. Για να τον δούμε, να του πούμε μια καλημέρα. Είσαι στα δικαστήρια της Ιγουμενίτσας, Φίλιππε.
2: Ναι. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Ντόρα. Πράγματι, πριν από μισή ώρα περίπου προσήλθε για την απολογία του ο δράστης της δολοφονίας της άτυχης Πινελόπης, φορορούμενος, φορώντας μια κόκκινη μακό μπλούζα, οδηγήθηκε στα δικαστήρια. Να πούμε ότι υπάρχει ένα κόλλημα με την υπεράσπιση του. Μέχρι τώρα όλοι οι συνήγοροι που είχαν οριστεί από το δικαστήριο έχουν δηλώσει κόλλημα. Νομίζω ότι συνεχίζεται η κλήρωση και θα οριστεί τελικά κάποιος για συνήγορος προκειμένου να υπερασπίσει τον 27χρονο για την πράξη που έκανε την Κυριακή το βράδυ.
0: Ναι, Φίλιππε, γιατί το δικαίωμα της υπεράσπισης, ακόμα και η καθομολογία δολοφόνη, το έχουνε. Επομένως, ο νόμος είναι αυτός που θα ορίσει τώρα κάποιον συνήγορο για την διαδικασία που ούτως ή άλλως απαιτείται.
1: Έχεις πληροφορίες για το τι θα ισχυριστεί ο 27χρονος Φίλιππε?
2: Έχω μια πληροφορία ότι ζήτησε ψυχιατρική εξέταση. Δεν θέλω να συνεχίσω σε αυτό το θέμα. Έχω μια πληροφορία γι' αυτό.
0: Είναι η γνωστή τακτική, Φίλιππε. Είναι η γνωστή τακτική που ακολουθούν αρκετοί, δυστυχώς.
2: Δεν θέλω να πω ότι ήταν Ναι, Γιώργο, επειδή έχω ένα πρόβλημα με την επιστροφή, συγγνώμη, να πω ότι δεν σας ακούω καλά. Να πω ότι δεν φαινόταν ιδιαίτερα μετανιωμένος. Θα πω ότι φαινόταν σε μια παράξενη κατάσταση. Δεν φαινόταν ότι ήταν ταλαιπωρημένος ή με το κεφάλι σκυφτό. Ήταν πολύ σχεδόν άνετος.
1: Ναι, εντάξει, ζητάει και ψυχιατρική έτσι, γνωμάτευση.
0: Έλεγα.
1: Και παρακολούθηση. Είναι ότι είναι συνήθις πρακτική αυτή.
0: Για την υπερασπιστική τους γραμμή, ακούσαμε και τον πατέρα της Κυριακής Γρίβα που φιλοξενήσαμε προχθές εδώ στην εκπομπή, για το τι έχει πει πάνω σε αυτό το θέμα. Ναι. Ότι για να πέσουν κάποιοι στα μαλακά, ζητούν μια τέτοια γνωμάτευση ψυχιατρική και σου λέει ότι α, εγώ δεν είχα σώα στα σφρένα.
1: Το χειρότερο
0: και γι' αυτό
1: είναι ότι κάποιοι επιστήμονες τις δίνουν αυτές τις ψυχιατρικές γνωματεύσεις. Ελαφρά την καρδία,
0: ναι, δυστυχώς,
1: Γιώργο. Αυτό.
0: Δυστυχώς.
1: Ευχαριστούμε, Φίλιππε, για ό,τι προκύψει μας διακόπτης μας ενημερώνεις. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Πάμε να επιστρέψουμε στο θέμα του Κηφισού. Ο δικός μας ο Σπύρος ο Αλεξανδρής βρίσκεται εκεί, κάνει αυτοψία από το πρωί. Μας έδωσε και εικόνα με τον συνάδελφο οπερατέρ. Κάνει ρεπορτάζ, μιλάει και με κατοίκους της περιοχής και θα μας τα μεταφέρει τώρα όλα αυτά. Σπύρο, είναι μαζί μας ο κύριος Σαριγιάννης, είναι μαζί μας και ο κύριος Ζόραπας, προϊστάμενος του τμήματος υδρογεολογίας υδάτων από το ΕΑΓΜΕ. Καλή σας ημέρα και στους τρεις. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον Σπύρο,
3: καλημέρα,
0: να μας δώσει το ρεπορτάζ του και αμέσως μετά να τα συζητήσουμε και με τον κύριο Σαριγιάννη και με τον κύριο Ζόραπα. Έλα, Σπύρο.
4: Κάνοντας ρεπορτάζ λοιπόν και μιλώντας με κάτοικους της περιοχής του Ρέντι όλη αυτή την ώρα, το βασικό παράπονο το οποίο μας εξέφρασαν ήταν αναφορικά με τη δυσοσμία, την έντονη δυσοσμία που εκλείεται από τα νερά του Κηφισού, που καθιστά ανυπόφορη για πολλές ώρες την κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή. Νιώθουν, όπως μας λένε χαρακτηριστικά, να ζουν δίπλα σε μια χωματερή, σε έναν βόθρο. Και ειδικά και οι κάτοικοι μπορεί να μην είναι ειδικοί, εμείς να μην είμαστε επιστήμονες. Ωστόσο, το αποτέλεσμα της μόλυνσης είναι σίγουρα και αισθητικό. Γίνεται ορατό με γυμνό μάτι από το χρώμα των νερών. Είναι ένα καφέ σκοτεινό ποτάμι που στο παρελθόν, μάλιστα στην επιφάνειά του, έχει εμφανίσει και αφρούς και σαπούνια. Είναι ευκόλως αντιληπτό ότι αυτά είναι προϊόντα χημικής επεξεργασίας που κάποιος τα απορρίπτει. Στοιχεία υψηλής οξύτητας που περνούν φυσικά στον υδροφόρο ορίζοντα και κατ' επέκταση και στην τροφή μας, είτε μέσω της θάλασσας είτε μέσω του εδάφους. Το μεγάλο ζήτημα τώρα είναι οι καταγγελίες οι οποίες γίνονται τόσο από ιδιώτες όσο και από συλλόγους προστασίας του περιβάλλοντος. Υπήρχαν πάντα αυτές οι καταγγελίες και εξακολουθούν να υπάρχουν. Υπάρχουν φωνές ευαισθητοποίησης. Το ζήτημα είναι η διαχείριση αυτών των καταγγελιών. Καθώς, όπως τονίζουν άνθρωποι από συλλόγους προστασίας του περιβάλλοντος με τους οποίους επικοινωνήσαμε, ασχολούνται ενεργά με αυτά τα φαινόμενα ρύπανσης και καταγράφουν συνεχώς, κάνουν καταγγελίες. Παρότι οι καταγγελίες αυτές συνοδεύονται συχνά με ντοκουμέντα, δεν είναι άμεση η επέμβαση των ελεκτικών αρχών. Δεν σπέβδουν στο σημείο,
1: Σπύρο,
4: να κάνουν επιτόπου ελέγχους για να πιάσουν τους ρυπαντές.
1: Κρατάμε αυτά που λες. Κύριε Ζόραπα, γνωρίζαμε όλα αυτά τα χρόνια ότι ο Κηφισός είναι ένας αγωγός λιμάτων και αποβλήτων, βιομηχανικών αστικών λιμάτων και αποβλήτων. Και αν το γνωρίζαμε, γιατί δεν κάναμε κάτι?
3: Καλημέρα σας, καταρχάς. Τελικά ο Κηφισός είναι αποδέκτης όμβρων υδάτων, δηλαδή των νερών της βροχόπτωσης. Ένας αποδέκτης ο οποίος υπήρχε, δηλαδή το λεκανοπέδιο αντιστοιχεί ουσιαστικά σαν μια λεκάνη απορροής του βυτικού Κηφισού, άρα δέχεται όλα τα νερά της βροχής. Στην πορεία έγινε ο εγκυβωτισμός κτλ. Με σκοπό να οδηγούνται τα όμβρια ύδατα προς τη φυσικό τους τελικό αποδέκτη που είναι θάλασσα. Θεωρώ ότι επισήμως δεν είναι αποδέκτης, όμως όλοι νομίζω γνωρίζουμε ότι πάρα πολλές βιομηχανίες ή ανθρώπινες δραστηριότητες, ό,τι υπάρχει κατά μήκος της κήτης του Κηφισού, τα όποια βιομηχανία υπάρχει, ακόμα και από ανθρώπινες κρίσεις, λίμματα οικιακά θέλω να πω, καταλήγουν στο Κηφισό. Νομίζω είναι γνωστό, αυτό το γνωρίζουν οι περισσότεροι. Άλλωστε, ακόμα και οπτικά να δούμε
1: τι. Και τι κάναμε ποταμού, γι' αυτό. Θέλω να πω, έπρεπε δηλαδή να εντοπιστεί το συγκεκριμένο φορτηγό με το φορτίο αυτό για να έχουμε τώρα μια κινητοποίηση.
3: Να σας πω την αλήθεια, νομίζω ότι το γνωρίζουν οι πάντες και στην περιφέρεια και στο Υπουργείο. Όλοι γνωρίζουν την κατάσταση. Πρακτικά πρέπει να υπάρχει πιο επισταμμένος έλεγχος, κατά τη γνώμη μου.
0: Τους οποίους ελέγχους, κύριε Ζόραπα, ποιος τους κάνει, δηλαδή ποιος είναι υπεύθυνος, ποιος είναι αρμόδιος?
3: Αυτό τώρα είναι μεγάλη υπόθεση, γιατί ίσως στην περιφέρεια, στο Υπουργείο, αλλά παρόλα αυτά είναι υποστελεχωμένοι οι πάντες και επίσης υπάρχει μια τρομερή γραφειοκρατία στο δημόσιο που δεν επιτρέπει να γίνονται πολύ εύκολα τα πράγματα. Δηλαδή και να υπάρχει διάθεση, στο τέλος είναι δύσκολο να γίνουν κάποια πράγματα στο δημόσιο.
0: Συγγνώμη τώρα.
3: Εν πάση περιπτώσει, σαν φορείς, νομίζω η περιφέρεια είναι επιφορτισμένη. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, αλλά θεωρώ ότι η περιφέρεια θα πρέπει να κάνει τους ελέγχους αυτούς.
0: Το ρωτάω αυτό, γιατί πριν από μερικούς μήνες, τότε που είχαμε τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, είχαν κατέβει κάτω μηχανήματα της περιφέρειας και υποτίθεται ότι καθάριζαν την κήτη του Κηφισού. Σωστά. Σωστά. Εκεί λοιπόν δεν μπορούσαν, δεν διαπιστώνεται και όλο αυτό εδώ που συζητάμε τώρα, δηλαδή αυτή τη ρύπανση?
3: Διαπιστώνεται, αλλά πώς θα βρεις την αιτία, από πού ξεκινάει αυτό. Γιατί αυτό θα είναι μέσα από Αυγούστ, πολύπλοκος Αυγούστ.
0: Ας το ψάξουμε, δεν είναι πολύ εύκολο. Μα ας το ψάξουμε.
3: Δεν διαφωνώ.
1: Όταν ελήφθη η απόφαση από το 2002 ουσιαστικά να μπαζωθεί ο Κηφισός, να το πω έτσι πολύ έτσι απλά, όλα αυτά, κύριε Ζόραπα, λογικά δεν θα έπρεπε να έχουν προβλεφθεί ότι θα τα βρούμε μπροστά μας.
3: Ναι, σίγουρα. Αυτό νομίζω είναι γνωστό στους πάντες, ότι υπάρχει διάθεση λιμάνου. Είναι δεδομένο αυτό ότι υπάρχει. Είναι. Και η απορροή που βλέπουμε δεν είναι φυσική απορροή αυτό. Είναι κυρίως από λίμματα. Γιατί αυτή την εποχή που είναι η ισχυρότερη περίοδος, δεν υπάρχουν νερά. Θεωρητικά δεν υπάρχουν νερά στην Κίτη. Είναι πολύ μικρές οι ποσότητες. Όλο αυτό το, η απορροή που βλέπουμε στην Κίτη είναι από λίμματα.
0: Ωραία. Κυρίως από λίμματα. Η κοινή λογική και ένας άνθρωπος που σκέφτεται απλά, θα πω εγώ, τι λέει, ωραία, ας πάρουμε την αντίστροφη διαδρομή αυτών των νερών. Για να δούμε από πού ξεκινούν. Το πιο απλό αυτό δεν είναι, κύριε Σαραγιάννη, δεν ξέρω.
5: Καλά, μπαίνουν από διαφορετικά σημεία, δεν είναι μόνο να πας στην αρχή.
0: Εντάξει, ας βρούμε ένα, δύο, ας μην τα βρούμε όλα, ας κάνουμε την αρχή.
5: Μα τώρα, αν θέλουμε να μας ειλικρινείς, ξέρουμε σημεία. Δηλαδή, εγώ μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή, πηγαίνετε να μετρήσετε σε 15 σημεία και θα βρείτε υψηλές συγκεντρώσεις. Ξέρουμε από τις έρευνες που έχουν γίνει μέχρι τώρα, όχι τα τελευταία χρόνια, ενώ. Από τα τελευταία 10 χρόνια, πού ακριβώς υπάρχει μεγαλύτερη επιβάρυνση. Άρα μπορούμε να το υπολογίσουμε. Και πράγματι, όπως λέει ο κ. Ζόραπας, η σύνδεση με τα φρεάτια ομβρίων δίνει ακόμα μεγαλύτερη επιβάρυνση σε ένα σημείο. Άρα μπορούμε να βρούμε, εισαγωγικά θα πω τη λέξη, πηγές. Όχι πηγές εννοώ από τη βιομηχανία, πηγές που μπαίνουν σημεία εισόδου στον ποταμό. Το θέμα είναι τι κάνεις εσύ. Και εγώ θεωρώ ότι. Είναι σημαντικό να βάλουμε ένα σύστημα μόνιμης παρακολούθησης σε τουλάχιστον 5, θα σας πω, συγκεκριμένα σημεία συνεχούς μέτρησης, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε με ανοιχτή διάθεση δεδομένων, όπως υποχρεωνόμαστε σαν χώρα από την κοινωνική νομοθεσία, ώστε να έχουμε μια ενοποιημένη διαδικασία πληροφόρησης που να είναι διαθέσιμη σε όλους τους φορείς και στους ακαδημαϊκούς και στους πολίτες.
1: Και τι θα γίνει δηλαδή, θα κάνουμε απλώς μια καταγραφή πάντως, έτσι όπως το λέτε κύριε Σαριγιάννη, εδώ πέρα πρέπει να δοθεί, να βρεθεί μια λύση συνολική φαντάζομαι.
5: Σωστά.
1: Γιατί το να καταγράψουμε το περιστατικό το κάνουμε και εμείς με το συνεργείο μας εκεί που είμαστε τώρα και μιλάμε με τους κατοίκους.
5: Καλά λέτε. Αν κάνουν και όπως λέω και εγώ, ξέρουμε ότι είναι επιβαρημένος. Δεν είναι ερώτημα αν είναι επιβαρημένος. Απλώς με τον τρόπο αυτό μπορείς να δεις πού ακριβώς είναι το πρόβλημα. Τώρα, πάνω σε αυτό λοιπόν, με βάση την καταγραφή αυτή, μπορείς, που κατά τη γνώμη μου είναι υποχρεωτική να υπάρχει, μπορείς να βάλεις πρόσθετα πράγματα στην φαρέτρα σου. Ένα, σε σχέση παραδείγματος χάρη με την έννοια των λιμάτων των βιομηχανικών που είχαμε στο περιστατικό αυτό, είναι να αυστηροποιήσεις τις κυρώσεις για όποιον κάνει παράνομη απόρριψη. Ένα πολύ απλό πράγμα μπορεί να γίνει αύριο. Δεν χρειάζεται τίποτα. Χρειάζεται
1: να γίνει. Έπρεπε
5: να έχει γίνει από την αρχή. Αλλά ναι, προφανώς. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν εγώ θέλω να απορρίψω λίμματα στο Κηφισό, σε σχέση με το να πάω να τα πάω στην μονάδα επεξεργασίας, με συμφέρει οικονομικά. Θα πάρω ένα πρόστιμο διοικητικό, ενώ θα μου κοστίσει παραπάνω να κάνω τον καθαρισμό. Άρα η αλήθεια είναι ότι το σύστημα το ίδιο το επιτρέπει να γίνεται. Μιας και με ρωτάτε να βρούμε αιτίες. Ένας λοιπόν τρόπος είναι νομοθετικά να το αλλάξουμε αυτό.
0: Λίγο έτσι.
5: Ένας άλλος τρόπος, επιτρέψτε μου να πω αυτό, είναι επειδή υπάρχει ηλεκτρονικό μητρό αποβλήτων, στο οποίο οι βιομηχανίες πρέπει να λένε πού πηγαίνουν τα απόβλητα. Αν λοιπόν συγκρίνουμε τις δηλώσεις στο ηλεκτρονικό μητρό αποβλήτων με τους όγκους αποβλήτων που προβλέπονται από τους όρους λειτουργίας των εργοστασίων που είναι στην παρακηφίσια ζώνη, μπορούμε να βρούμε τα κενά ανάμεσα σε αυτά που δηλώνονται και σε αυτό που θεωρητικά παράγονται από την μηχανία.
1: Και το φορτίο που δεν ξέρουμε που έχει πάει, ας πούμε.
5: Είναι πολύ απλό αυτό το πράγμα.
1: Είναι πολύ εύκολο να γίνει. Δεν έχουμε λύσει τίποτα.
5: Μα ο κύριος Ζόραπας είπε πολύ ωραία. Μπορούμε να τα κάνουμε πολύ εύκολα.
0: Τα ξέρουμε, αλλά δεν κάνουμε τίποτα. Αυτό είναι το θέμα.
5: Και γι' αυτό είναι σημαντικό αυτό που κάνετε εσείς τώρα σαν μέσα, όπου το λέμε αυτή τη στιγμή, αλλά και έχουμε ανθρώπους που ξέρουν, όχι τόσο εγώ, όσο ο κ. Ζόραπας που είναι εξειδικευμένος στο θέμα, αλλά το θέμα είναι τι γίνεται από την κοινωνία. Είμαστε σε μια εκλογική χρονιά. Υπάρχει αυτός ο διάλογος για την ποιότητα του περιβάλλοντος και την κατάσταση του περιβάλλοντος στη χώρα μας.
0: Κανονικά θα έπρεπε.
5: Για την Αττική.
0: Κανονικά θα έπρεπε.
5: Δεν υπάρχει όμως, μιλάμε για τι άλλο θέλετε.
0: Να ρωτήσουμε λίγο τώρα για την επιβάρυνση, ειδικότερα στο περιβάλλον. Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα, ο υδροφόρος ορίζοντας, εκεί όπου εκβάλλουν αυτά τα νερά, τι σημαίνει για αυτές τις περιοχές, πέρα από τη δυσοσμία που είμαστε βέβαιοι όλοι ότι υπάρχει. Τι άλλο μπορεί να σημαίνει για όσους ζουν εκεί, και όχι μόνο για τις θάλασσές μας δηλαδή. Αυτά που καταλήγουν, στη θάλασσα καταλήγουν.
5: Καταλήγουν στη θάλασσα, ναι, ναι. Κοιτάξτε, υπάρχει επιβάρυνση και μάλιστα με το συγκεκριμένο περιστατικό λόγω του όξινου φορτίου. Η οξύνηση μπορεί να δημιουργήσει και να κινητοποιήσει τα βαριά μέταλλα που είναι ήδη στο ίζημα του ποταμού από τις προηγούμενες εκμολύνσεις, και αυτά να μπουν πια στο νερό και κατά επέκταση στο έμβιο περιβάλλον, δηλαδή στα ανώτερους μικροοργανισμούς, ψάρια κτλ. Και τελικά να μπουν και στο πιάτο μας, και άρα έκθεση, έμεση έκθεση του ανθρώπου μέσα στη διατροφική αλυσίδα, και βεβαίως στο νερό κολύμβη, στο νερό του Σαρονικού, και άρα να μειώσει την ποιότητα των νερών κολύμβησης. Άρα μιλάμε για πράγματα που επηρεάζουν τη δημόσια υγεία πραγματικά. Δεν είναι θέμα μόνο του περιβάλλοντος, είναι θέμα και το τι επιπτώσεις έχει στην υγεία.
1: Τίθεται θέμα δημόσιας υγείας. Κύριε Ζόραπα, το νερό του Κηφισού που πάει?
3: Ουσιαστικά καταλήγει στην θάλασσα, στο Φάλερο.
1: Πώς? Με αυτόν τον τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο.
3: Ναι, επιφανειακά. Τα υπόγεια νερά ουσιαστικά δεν απειλούνται από τον Κηφισό, διότι το τελευταία 15 χιλιόμετρα από τη μεταμόρφωση και κάτω είναι κυβωτισμένη εκεί του, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει επικοινωνία με το φυσικό έδαφος για να διηθούν προς βαθύτερα στρώματα. Άρα τα υπόγεια νερά δεν επιβαρύνονται. Κυρίως το θαλάσσιο περιβάλλον, όπως είπε ο κ. Αργένης, αυτό είναι το πρόβλημα. Είτε με οργανικό φορτίο, οπότε μπορούμε να δούμε έλλειψη οξυγόνου και να δούμε, ας πούμε, να υπάρχει πρόβλημα στους έμβιους οργανισμούς, είτε λόγω των βαρών μετάλλων, και προφανώς υπάρχει θέμα και για τους κολυμπητές και όσοι έρχονται.
1: Αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω. Γιατί ο Γιώργος μας που κολυμπάει συνέχεια, γι' αυτό το λέω.
0: Εγώ κολυμπάω
3: ανατολικά. Να σταματήσω το κολύμπι.
1: Παντού πάει. Παντού πάει ανατολικά.
0: Η αρχισυντάκτριά μας ρωτάει εκεί Φάλιρο, αν πάει για κολύμπι να πάει. Στου βούλε
1: και όλα αυτά. Πάνε όλα εκεί.
3: Στο Φάλιρο, προς το Φάλιρο πάνω αυτά. Καταλήγει ο Κηφισός.
0: Φιλιό για να κοπούλα που
3: σκάτω.
1: Λοιπόν.
0: Όχι στο Φάλιρο. Απ' την άλλη μεριά.
1: Σας
0: μαζί μου
1: και εσύ. Ανατολικά.
5: Πολύ. Και για να βάλω και μια οικονομική διάσταση. Επειδή μιλάμε τώρα για το παραλιακό μέτωπο και την Ριβιέρα, την Αθηναϊκή κτλ. Οκ, ας δούμε τη Ριβιέρα λοιπόν με την ποιότητα του νερού που προκύπτει από αυτό. Άρα, γι' αυτό

0: είσαι εκεί, καταλαβαίνεις. Και τώρα θα έκανες άλυση. Θα το προσέγγιζες διαφορετικά το θέμα, γιατί είσαι και χειμερινός κολυμβητής.
1: Δεν θα ξαναπήγαινα. Θα άκουγα το κολύμπι. Τι να πω, ξέρω εγώ.
0: Πού πάμε?
1: Θα ασχοληθούμε λίγο με τα παιδιά μας. Έχουμε μία έκθεση σοκ από την UNICEF, που δείχνει ότι έχουμε εκατομμύρια παιδιά θύματα της online σεξουαλικής κακοποίησης. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Στέφανο Αλεβίζο. Είναι επιστημονικά υπεύθυνος ίασης και ψυχολόγος. Είστε, κύριε
0: Καλώς
1: Αλεβίζο.
0: Ήρθατε.
2: Καλημέρα.
1: Και αυτά
3: καλά
1: τα στοιχεία δίνονται με αφορμή ενός συνεδρίου αρχές Οκτώβρια, δεν κάνω λάθος, εδώ στην Αθήνα.
3: 5 και 6 Οκτωβρίου, το Connect to Protect είναι το συνέδριο. Θα γίνει στο κέντρο της Αθήνας, διοργανώνεται από την ίασης και θα έχουμε πάρα πολλούς προσκεκλημένους και τους συναδέλφους από τη UNICEF, αλλά και από τον ΟΗΕ, η ειδική εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα
1: είναι
3: για τα θέματα
1: των παιδιών. Είναι τρομακτικά τα στοιχεία, κύριε Αλεβίζο. Έχουμε ετοιμάσει κάποιες κάρτες με κάποια από τα στοιχεία που θα παρουσιάσετε και πραγματικά τρομάζουν. Έτσι, δείτε εδώ τώρα. 20 εκατομμύρια παιδιά θύματα σεξουαλικής κακοποίησης μέσω διαδικτύου.
3: Που αυτό είναι, θέλω να τονίσω και κάτι έτσι και στις κουβέντες που κάνω και με φίλους και επαγγελματικά αλλά και σε παρέες. Όταν λέμε κακοποίηση μέσω διαδικτύου, δεν εννοούμε ότι είναι μια κακοποίηση που ξεκινά και συμβαίνει μπροστά σε μια οθόνη. Μεταφέρεται και στην πραγματική ζωή. Δηλαδή, το παιδί αυτόν που θα γνωρίσει στο διαδίκτυο είναι, όπως θα δείτε και
0: είναι
3: στα υπόλοιπα.
0: Είναι πολύ πιθανό. Να ουσιαστικά να τον συναντήσει, τον κακοποιητή του.
3: Είναι και πιθανό να τον ξέρει κιόλας. Δηλαδή θα δείτε ότι το 40% αυτών των περιπτώσεων τον ήξερα.
1: Ελάτε να τις δούμε.
0: Πάμε να δούμε. Λοιπόν, 15 εκατομμύρια παιδιά πέφτουν θύματα ανεπιθύμητου σεξουαλικού περιεχομένου και 9 εκατομμύρια παιδιά θύματα σεξουαλικών συνομιλιών.
1: 4 εκατομμύρια παιδιά είναι θύματα κακοποίησης σεξουαλικών εικόνων χωρίς τη θέλησή τους, παρακαλώ. 60% μέσω των social media, 57% των περιπτώσεων ο δράστης είναι γνωστός στο παιδί.
0: 38% των περιπτώσεων έχει πρώτη γνωριμία με το δράστη online, 1% των περιπτώσεων έχει καταγγελθεί στις αρχές, 41% των περιπτώσεων δεν αποκαλύφθηκε ποτέ και 25% των παιδιών που δεν γνώριζε πού να απευθυνθεί.
1: Και από εδώ τώρα θα δούμε ότι τα παιδάκια αυτά είτε θα μιλήσουν σε κάποιο φίλο, το 23%, μόλις το 11% έχει μιλήσει στην μητέρα του.
3: Να πω μόνο κάτι, να αναδιατυπώσω κάτι. Είναι λιγότερο από το 1% που έχει αναφερθεί στις αρχές. Άρα η εικόνα που έχουμε μέσα από τις αναφορές δεν είναι αντιπροσωπευτική. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι τα παιδιά, αυτό που συμβαίνει στο διαδίκτυο, όπως λένε και οι ίδιοι, τα ίδια τα παιδιά έτσι χαριτωμένα μεταξύ τους, ό,τι γίνεται στο διαδίκτυο μένει και στο διαδίκτυο. Και αυτό είναι ένα μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε, ότι μπορούμε να επικοινωνήσουμε και να ζητήσουμε βοήθεια για οτιδήποτε συμβαίνει στο διαδίκτυο χωρίς φόβο. Αν θα έπρεπε να δώσω δηλαδή μια συμβουλή σε μια μαμά ή σε έναν μπαμπά που με ακούει αυτή τη στιγμή, δεν θα ήταν ελέγξτε περισσότερο το κινητό του παιδιού σας ή το διαδίκτυο.
0: Αλλά
3: συνδεθείτε περισσότερο με το παιδί σας, κουβεντιάστε. Και όχι απαραίτητα για το διαδίκτυο, για οτιδήποτε. Το παιδί πρέπει να νιώσει την ασφάλεια και την ενοχή.
1: Να το ξεκλειδώσει το παιδί να σου μιλήσει.
3: Και να μπορεί να ξέρει το παιδί ότι μπορεί να σας μιλήσει. Ξέρετε, η ευθύνη.
0: Το παιδί αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο εξ αρχής.
3: Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Έχει να κάνει με το πώς συνήθως αυτό είναι μια κλιμακούμενη συμπεριφορά που κερδίζει ο δράστης την εμπιστοσύνη του παιδιού, την αγάπη του, τη φροντίδα του, τη σιωπή του και το μυστικό και έτσι γίνεται αργότερα η κακοποίηση.
1: Εδώ στη χώρα μας ποια είναι η κατάσταση?
3: Δεν έχουμε ακριβή δεδομένα εμείς ακόμη εδώ, δεν έχουμε δηλαδή μια τέτοια έρευνα που να μας δίνει ποιοτικά, χαρακτηριστικά, προφίλ ή οτιδήποτε άλλο. Τα βασικά στοιχεία που έχουμε είναι μέσα από τις αναφορές. Και οι αναφορές που έχουμε είναι ότι είναι κατά κύριο λόγο αυξανόμενες, δηλαδή έχουν αυξηθεί κατά 50% σε σχέση με πέρσι και κατά κύριο λόγο για υλικό ανεπιθύμητο, για σεξουαλικό υλικό.
1: Συγγνώμη,
3: μέσα στο διαδίκτυο.
1: 50% ναι, ναι. Περισσότερα τα περιστατικά συγκριτικά με πέρσι, δεδομένου ότι έχουν ληφθεί μέτρα μέσα στη χρονιά, δηλαδή απαγόρευση του κινητού από τα σχολεία. Υποτίθεται ότι έχει μπει ένα ηλικιακό όριο για αυτές τις πλατφόρμες και όμως έχουν αυξηθεί
3: απλά,
1: 50%.
3: Απλά όπως σε όλες τις μορφές βίας, έτσι και εδώ, η αύξηση είναι αύξηση των αναφορών, όχι απαραίτητα αύξηση των περιστατικών. Δηλαδή πλέον ξέρει ο κόσμος που να απευθυνθεί, υπάρχουν τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας, υπάρχουν σημαντικές μη κυβερνητικές οργανώσεις. Το ίασης, για παράδειγμα, έχει τα κέντρα νέων όπου εκεί απευθύνονται διαζώσεις τα νέα παιδιά στους επαγγελματίες. Οπότε υπάρχει και καλύτερο reporting, δηλαδή καλύτεροι μηχανισμοί αναφοράς ή πιο γνωστοί, αν όχι καλύτεροι, πιο γνωστοί. Ξέρει ένα παιδί που μπορεί να απευθυνθεί. Και είναι και ένα ζητούμενο, δηλαδή αυτό που είπατε. Πρέπει να μετακινηθεί.

0: Η ευθύνη από τα ίδια τα παιδιά, πρόσεχε τι κάνεις. Φυσικά και υπάρχει αυτό. Η ευθύνη είναι στους ενήλικες, είναι στις ίδιες εταιρείες που κατασκευάζουν τις πλατφόρμες, αλλά και στους γονείς που εποπτεύουν τα παιδιά τους.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λεβίζο.
2: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ και καλή επιτυχία και στο συνέδριο.
0: Καλά, είστε καλεσμένοι.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Τώρα, θα πάμε λίγο στη Χριστίνα Γκίκα. Έχουμε μια έκτακτη είδηση. Μια είδηση που μας έρχεται για κατάσχεση λαθρέων τσιγάρων. Χριστίνα.
3: Ακριβώς, σημαντική ποσότητα λαθρέων καπνικών προϊόντων εντοπίστηκε από τους ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στο αεροδρόμιο της Μυκόνου, τα οποία προορίζονταν για να διοχετευθούν παράνομα στην ευρωπαϊκή αγορά. Σύμφωνα λοιπόν με τις πρώτες πληροφορίες, οι ελεγκτές του αεροδρομίου εντόπισαν δύο επιβάτες, οι οποίοι είχαν ξεκινήσει από το Κάιρο, είχαν κάνει μια στάση στην Αθήνα και είχαν φτάσει στο αεροδρόμιο της Μυκόνου. Στον έλεγχο λοιπόν.
1: Συγγνώμη,
3: ακριβώς.
1: Χριστίνα.
3: Στον έλεγχο λοιπόν διαπιστώθηκε πως οι συγκεκριμένοι επιβάτες είχαν μαζί τους 120.000 τσιγάρα, τα οποία αντιστοιχούν σε 6.000 πακέτα, καθώς και 4,5 κιλά καπνού για ναργιλέ. Να πούμε λοιπόν ότι σύμφωνα με την ΑΔΕ, οι δασμοί οι οποίοι δεν θα καταβάλλονταν ανέρχονται σε 25.500 ευρώ. Έχουν συλληφθεί και οι δύο, να πούμε, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν και ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.
1: Τεράστιες ποσότητες, αυτό έχω να πω. Έτσι, Γιώργο.
2: Με ρωτούσε χθες ο γιος μου, ο μικρός, ο Εμμανουήλ, τι κάνουν όλες αυτές τις ποσότητες που κατάσχονται από τις αρχές. Καταστρέφονται, παιδιά, έτσι.
1: Καταστρέφονται.
2: Άντε,
1: δεν ανοίγω το στόμα μου. Ευχαριστούμε, Χριστίνα.
2: Γιατί τη συνέχισα την κουβέντα και εγώ στον Εμμανουήλ, αλλά δεν θα την μεταφέρω τώρα στη τηλεθεατή.
1: Όχι, έλα εδώ να καθίσουμε. Όχι, δεν θέλω. Έλα να σταθούμε.
2: Τι έγινε, παιδί μου. Δεν μπορεί να είναι τα πόδια σήμερα. Είναι αυτά τα τακούνια, είναι αναπαυτικά.
1: Ναι, πολύ, πολύ.
2: Σ' ακούει ο κύριος Παπαπροδρόμου και γελάει τώρα.
1: Γεια σας, κύριε Παπαπροδρόμου, μη γελάτε καθόλου, γιατί χανόμαστε και κεγόμαστε με αυτές τις ηλεκτρονικές απάτες. Κάθε μέρα έχουμε δεκάδες περιστατικά και έχει βγει η βίβλος. Ουσιαστικά προστασίας των καταναλωτών.
2: Ποιήτρια.
1: Από τις ηλεκτρονικές απάτες.
2: Για να μπει ένα φρένο.
1: Ναι.
2: Μακάρι.
1: Άντε,
2: έχουμε
1: πες.
2: Ένα δεκάλογο. Έχουμε ετοιμάσει έτσι περίπου 10 προτάσεις που τις εξετάζει, λέει, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Μπας και τελειώσουμε, ρε παιδί μου, αυτές τις απάτες στις ηλεκτρονικές. Πάμε λίγο να τις δούμε μαζί και να μας τις συζητήσετε, κύριε Παπαπροδρόμου. Λοιπόν, θα έχουμε την δημιουργία ενός Εθνικού Κέντρου Αντιμετώπισης Απάτης, Εθνικής Βάσης Ανάλυσης Δεδομένων Οικονομικών Εγκλημάτων και Κοινού Πρωτοκόλου Έκτακτης Ανάγκης για Απάτες.
1: Επίσης, θα έχουμε ένα αυτόματο alert για ύποπτους λογαριασμούς, Πρωτόκολλο Έκτακτης Ανάγκης για τον εντοπισμό της απάτης.
2: Και θα έχουμε μία νέα γραμμή για καταγγελίες που θα αφορούν σε απάτες φυσικά και ένα πρωτόκολλο για την προστασία αλλά και την αποζημίωση των θυμάτων.
1: Άλλο σημαντικό πρωτόκολλο θα είναι αυτό της πιστοποίησης των τηλεφωνικών αριθμών, δικλίδα ασφαλείας για ταχύ αφαίρεση ιστοσελίδων phishing και εθνική καμπάνια φυσικά ενημέρωσης που στο κομμάτι αυτό είμαστε και εμείς εδώ, έτσι.
2: Κύριε Παπαπροδρόμου, είμαστε όλοι αυτιά και περιμένουμε να σας ακούσουμε, να δούμε αν θα πιάσουν τόπο και όλα αυτά. Πόσο εύκολο είναι να εφαρμοστούν.
4: Καταρχήν, καλημέρα στους φίλους και φίλες που μας βλέπουν, κύριε Γρηβάτη, κύριε Κοτοκόη. Εκείνο που θέλω να πω καταρχήν είναι στη θετική κατεύθυνση τα αντανακλαστικά της πολιτείας, ύστερα από τα πάρα πολλά κρούσματα, όπως προηγουμένως ανέφερε και η κυρία Κοτοκόη, ακριβώς που συμβαίνουν και καθημερινά αναδεικνύεται από το ρεπορτάζ που κάνετε. Το ζητούμενο είναι αν αυτά τα μέτρα που εξαγγέλλονται θα έχουν διάρκεια, γιατί στο παρελθόν, το πρόσφατο, έχουν εξαγγελθεί πάλι αντίστοιχες προτάσεις, αλλά λειτουργήσαν ως βεγγαλικά. Εδώ βλέπω, διακρίνω μια μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, όμως προσωπική μου άποψη είναι ότι θα πρέπει να κινηθούμε σε μια κατεύθυνση πέρα από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, σε διυπουργικό επίπεδο. Έπρεπε δηλαδή να υπάρχει ένας μηχανισμός αντιμετώπισης με απλοποιημένες διαδικασίες.
1: Είναι και της ψηφιακής διακυβέρνησης, δεν είναι σε αυτό, κύριε Παπαπροδρόμου.
4: Και όχι μόνο, θα έλεγα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ξεκινώντας, με ρυθμίσεις στον κώδικα ποινικής οικονομίας, ενδεχομένως και στο ποινικό κώδικα, αλλά με τον ορισμό ειδικού εισαγγελέα που έχω πει πολλές φορές από την εκπομπή σας για τα θέματα του κυβερνοχώρου, γιατί προηγουμένως θίξατε και ένα άλλο επίσης μεγάλο ζητούμενο θέμα που έχει σχέση με το διαδίκτυο, όπου να υπάρχει αμεσότητα. Για παράδειγμα, άκουσα προηγουμένως για τη νέα γραμμή. Εγώ σας λέω ότι αυτή τη στιγμή, εδώ και χρόνια, υπάρχει πλατφόρμα στο Gov που δεν το γνωρίζουν δυστυχώς οι πολίτες, που μπορεί κάποιος άμεσα από οποιοδήποτε σημείο δωρεάν να αναφέρει το περιστατικό. Το ζητούμενο και ερώτημά μου είναι, υπάρχει εισαγγελέας να το αντιμετωπίσει άμεσα και να επιβλέπει την πλατφόρμα και τις καταγγελίες. Δηλαδή μια καθετοποίηση του χρόνου, απλοποίηση της διαδικασίας και όχι γραφειοκρατικό λαβύριθο. Ενδεχομένως, φίλοι που οι οποίοι στο παρελθόν.
1: Είναι κίνητρο για τον άλλο να το καταγγείλει πολύ πιο άμεσα και πιο εύκολα, κύριε Παπαδόπουλο.
4: Ακριβώς. Ακριβώς. Και δείχνει μια σύγχρονη εικόνα του κράτους που δεν φοβάται την τεχνολογία και τις προκλήσεις της και τις αντιμετωπίζει εν τη γενέση της. Έτσι ώστε όλες οι περιπτώσεις να καταλήξουν να είναι μόνο απόπειρες. Εδώ, παρένθεση, λέω και θυμίζω ότι και οι απόπειρες διώκονται. Εδώ μιλάμε για οργανωμένο έγκλημα. Αντιλαμβάνεστε και εδώ η εξίσωση θα πρέπει να δοθεί μια. Θα έλεγα αποτελεσματική απάντηση σε ένα σύνθετο πρόβλημα που εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Δεν είναι δηλαδή μόνο θέμα των αρχών αντιμετώπισης του κυβερνοκλίματος, είναι του χρήματος του πιστωτικού τομέα, των ανεξάρτητων αρχών που πρέπει να συντονιστούν, του ιδιωτικού τομέα των παρόχων και όχι μόνο. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα,
2: ναι,
4: δεν μπορεί
2: να
4: συμβαίνουν.
2: Είναι σύνθετο πια το πρόβλημα, παιδιά, έτσι. Δηλαδή, αυτό που διαβάσαμε τώρα ότι θα ελέγχονται οι τηλεφωνικές γραμμές είναι πολύ σημαντικό. Έχουν φτάσει σε σημείο οι απατεώνες να παίρνουν τηλέφωνο από τηλέφωνα που υποτίθεται ότι ανήκουν σε τράπεζες. Όχι υποτίθεται, ανήκουν σε τράπεζες. Δηλαδή, έχουν βρει τον τρόπο και έχουν σπάσει τέτοιους τηλεφωνικούς κωδικούς. Έχουν site χρησιμοποιώντας το brand μεγάλων εταιριών, που είναι πάρα πολύ εύκολο να την πατήσεις. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή, μπαίνεις μέσα, βλέπεις ένα brand που την ξέρεις στην εταιρεία, βλέπεις προσφορές οι οποίες λες, μα είναι δυνατόν. Ίσως, κάνεις αγορές, βάζεις την κάρτα σου, σου παίρνουν τα χρήματα, γεια σας στο site. Όταν βλέπεις ότι δεν έρχονται αυτά τα προϊόντα, μπαίνεις να βρεις το site πουθενά.
4: Έτσι. Εδώ τώρα, παράδειγμα, μια που αναφέρεται για τις αγορές, πολύ σημαντικός ο ρόλος του συνηγόρου του καταναλωτή, της Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Υπάρχει μάλιστα με τον πρόσφατο την ενσωμάτωση της DSA, της Digital Services Act, στη χώρα μας, ο εντοπισμός σελίδων, οι οποίες και με την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας κλπ. Θα πρέπει να μπαίνουν, δημιουργείται δηλαδή μια λίστα ύποπτων σελίδων ή οτιδήποτε, να εμπλουτίζεται, αλλά θα πρέπει το reporting system, δηλαδή το σύστημα αναφοράς που και προηγουμένως το άκουσα, να είναι απλοποιημένο. Παρένθεση, στην ίδια πλατφόρμα που υπάρχει στο Gov για τις απάτες, υπάρχει για τα θέματα της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών. Είναι από τις 6 περιπτώσεις.
1: Επιμένετε πολύ στην απλούστευση των διαδικασιών. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, κύριε Παπαπροδρόμου.
2: Για να ξέρεις, ρε παιδί μου, και εσύ πού να απευθυνθείς.
1: Και με πολύ απλό τρόπο επίσης. Και να έχει επίσης ταχύτητα η υπόθεσή σου κάθε φορά.
4: Και οι άνθρωποι που καταγγέλνουν τις απάτες ή έχουν αφαιρεθεί μικρά ή μεγαλύτερα ποσά, όταν το καταγγέλνουν γρήγορα να αποζημιώνονται. Υπάρχει οδηγία που προβλέπεται, αλλά στην πράξη δεν έχει εφαρμοστεί. Ορισμένοι φορείς ενδεχομένως μέχρι τώρα να σφύριζαν αδιάφορα, το λέω έτσι επίοικος το θέμα, ήταν να ταλαιπωρούνται ο κόσμος και να κλονίζεται η εμπιστοσύνη και στην ίδια την οικονομία. Εμείς θέλουμε την τεχνολογία να είναι σύμμαχος για τη χώρα μας και την ανάπτυξή της και την ευημερία της. Χρειαζόμαστε ψηφιακή παιδεία, χρειαζόμαστε επίσης συστράτευση και άλλων φορέων, όπως για παράδειγμα η τοπική αυτοδιοίκηση. Η τοπική αυτοδιοίκηση, για παράδειγμα, στις τηλεφωνικές απάτες, θα μπορούσε να κάνει μια χαρτογράφηση των ατόμων που ζουν στις μεγάλες πόλεις, στις αφιλόξενες για τα μοναχικά άτομα, ηλικιωμένα άτομα που ζουν μόνα τους. Και αυτά τα στοιχεία και αυτή την εικόνα να μην την έχει το κράτος. Δηλαδή, το κράτος να μην διαλειτουργεί. Αντιλαμβάνεστε τι λέω. Δηλαδή, άλλο το κομμάτι της υγείας, άλλο το κομμάτι αυτό της εκπαίδευσης, της παιδείας, της στοχευμένης. Είναι πολύ επίτεδο. Δεν μπορώ να σας πω ότι είναι μια μαγική λύση, αλλά θα μπορούσαμε να κάνουμε
1: πράγματα. Θα το ξαναδούμε το θέμα σίγουρα. Πρέπει να σας ευχαριστήσουμε, γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση. Ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία. Θα πάμε στο Φάνη Καραμπατζάκη. Έχουμε τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια Πειραιά.
2: Έλα, Φάνη, καλημέρα.
5: Έχουμε πράγματι τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια του Πειραιά. Άγνωστος κάλεσε στα δικαστήρια 11 παρά 5 και ειδοποίησε ότι έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός χωρίς να δώσει χρονικό περιθώριο. Αν και υποψιάζονται οι αρχές ότι πρόκειται για τηλεφώνημα φάρσα από αυτά που γίνονται κατά διαστήματα, έχει εκενωθεί το κτίριο ενώ γίνονται και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Και γίνονται έλεγχοι από το αρμόδιο κλιμάκιο του Τμήματος Εξεδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών με τη συνδρομή ειδικών σκυλιών.
2: Μάλιστα. Φάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Το παρακολουθείς και μας ενημερώνεις. Δεν μου λες αυτό που είναι το ωραίο το πλάνο. Με είπες κοντό.
6: Έλα ρε Γιώργο.
2: Τι έλα, αφού έτσι με είπες κοντό. Είσαι εκεί κοντό. Έτσι μου έκανες το... Πριν βγούμε σε διαφημίσεις που δεν μας βλέπατε.
1: Άκου, εγώ, δηλαδή, μου θες να μιλάω για τα προφανή, δηλαδή. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Φοράω δεκάποντο, λέω, ότι φαίνεσαι πιο κοντός από μένα, επειδή φοράω υψηλό τακούνι.
2: Κάντε, μπορεί. Εκεί ήμουν έτοιμος να πω ότι έχεις βαβά στο δαχτυλάκι σου κάτω και ήθελα να το δείξω λίγο, αλλά δεν θα το πω.
1: Τι θα κάνουμε τώρα, θα αυτοσταυμαζόμαστε ή θα πάμε στις διαφημίσεις.
2: Πάμε διαφημίσεις, πάμε.

0: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Άξιον 24.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής. Φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε αυτό το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
3: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
2: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
4: Capitalism can inform how we have sex.
2: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
5: It becomes more capitalistic.
2: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
6: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
7: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότσουπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
8: Διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
9: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: μέχρι
1: διόκρι έπρεπε να είχαμε εδώ που τη αρέσει η Αγγλία. Σκωτία και λοιπά.
0: Αν νόμιζα θα φαντάζομαι... λύσει το λασπόλουτρο.
1: Φαντάζεσαι να παντρευόταν η Τσιόκρη Σκωτία. Τι θα τραβούσε ποιος.
0: Εγώ θεωρώ ότι είναι ξενέρωτη η Σκοτσέζη.
1: Κοιτάξτε παιδιά, στη Σκωτία λέει πριν από το γάμο τους κάνουν το λεγόμενο blackening. Τους περιχύνουν με λάσπη, σάπια αυγά, σιρόπια και αλεύρι και στη συνέχεια τους περιφέρουν στους δρόμους. Γιατί όμως.
0: Ενώ εμείς εδώ κάνουμε...
1: Πλούβια αυγά. Πλούβιο αυγό.
0: Ενώ εμείς βρωμάνε κιόλας. Ενώ εμείς εδώ κάνουμε μπάτσελορ, κάνουμε παρτάκια, κάνουμε τέτοια.
1: Ξυρίζουν το γαμπρό στο τέλος.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν είναι εντάξει. Το έχουμε κι αυτό. Στο τέλος ξυρίζουν το γαμπρό, το λένε. Πριν το γάμο, ναι. Και εδώ πριν το γάμο δεν είναι. Και εδώ πριν το γάμο. Blackening.
0: Ναι, εγώ είπα κάτι λάσπη. Πιο ωραίο νομίζω. Εγώ μίλησα για μπάτσελορ.
1: Και άντε να βγούνε τώρα και λάσπη και σιρόπια και αλεύρι πάνω.
0: Δεν έκανε ούτε αυτός μπάτσελορ, ξενέρωτος κι αυτός.
1: Εγώ.
0: Έκανες μπάτσελορ.
1: Πώς δεν έκανα. Στο Ρέμο. Στο Ρέμο.
0: Στο Ρέμο έκανες.
1: Ναι. Πού θέλεις να κάνω. Πριν.
0: Αχ,
1: μετά.
0: Αχ, μετά.
1: Μετά δεν λέμε.
0: Πήγες σε.
1: Μετά.
0: Πήγες σε.
1: Πήγα σπίτι μου. Για να κοιμηθώ, θα καθίσουμε
0: ωραία,
1: ή όρθιοι
0: θα είμαστε. Όρθι. Λοιπόν, εντάξει. Καλημέρα θα πούμε στον κύριο Λαγουβάρδο, στο Διευθυντή Ερευνών του Ινστιτούτου.
1: Κύριε Λαγουβάρδο, μας συγχωρείτε.
2: Καλημέρα. Μα σάπια αυγά.
1: Μα είδατε, σάπια αυγά και σιρόπια και αλεύρι, αν είναι δυνατόν δηλαδή.
0: Κύριε Λαγουβάρδο, βλέπετε τι τραβάω, έτσι. Εγώ του λέω για μπάτσελορ και αυτός μου λέει ξυρίζουν το γαμπρό, μου λέει για κλούβια αυγά. Μου λέει τέτοιο. Πού να συνεννοηθώ εδώ πέρα.
1: Έθιμα και παραδόσεις είναι αυτά, κύριε Λαγουβάρδο. Και άντε μετά να σε ξεπλύνει και καμιά βροχή, γιατί μόνο με βροχή μπορεί να σε ξεπλύνει αν έχεις φάει τόσο σιρόπι και δυνατή βροχή. Ναι.
0: Ή αν έχεις κάνει μπάτσελο δεν σε ξεπλένει τίποτα μετά. Λοιπόν,
1: επίσης, για πάμε στα δικά μας λίγο κύριε Λαγουβάρδο. Καταρχάς, υπάρχει εξήγηση για αυτή την απότομη αλλαγή της θερμοκρασίας. Μας έλεγε και ο δικός μας ο Δημήτρης ο Παπαϊωάννου εδώ ότι δεν θυμάται και ο ίδιος ούτε και εμείς τέλη Σεπτεμβρίου να έχουμε θερμοκρασίες τέλη Οκτωβρίου.
2: Εντάξει, έχει κρύο, αλλά το έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν. Ο Σεπτέμβρης παρουσιάζει αυτή τη συμπεριφορά. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα βαρομετρικό χαμηλό στον Ατλαντικό, πολύ μακριά από εμάς. Αυτό φέρνει θερμότερες μάζες στη Δυτική Ευρώπη για άλλη μια φορά και βοηθάει στο να κατέβουν ψυχρότερες μάζες στην Ανατολική Ευρώπη προς τα Βαλκάνια και τη χώρα μας. Και μόνο γι' αυτό έχουμε αρκετούς βαθμούς κάτω από τα κανονικά. Εντάξει, σήμερα με τον ήλιο ανεβαίνει η θερμοκρασία το μεσημέρι. Ναι. Τώρα το πρωί είχαμε σε αρκετές περιοχές, όπως τα είπατε και πριν, κοντά στο 0, έτσι, στον Ευρωκόπη για παράδειγμα. Δηλαδή, οι περιοχές που έχουν αλληλεγγύη, ήδη άνθρωποι χρησιμοποιούν θέρμανση, δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Και θα παραμείνει αυτή η κατάσταση, δηλαδή με χαμηλές θερμοκρασίες, αρκετά χαμηλότερα από τον κανονικό, για τουλάχιστον μία εβδομάδα ακόμα.
0: Τώρα,
2: και με βροχές Σαββατοκύριακο, αυτά ίσως τα έχετε πει βέβαια.
0: Οι βροχοπτώσεις τώρα της εποχής θεωρούνται φυσιολογικές. Φαντάζομαι και χωρίς επιπτώσεις. Έχουν το στοιχείο της έντονης, της μεγάλης έντασης σε ορισμένες περιοχές.
2: Σωστά. Το είχαμε. Και πριν από δύο μέρες στην περιοχή της Χαΐας, Αιγαλίας, είχαμε σχεδόν βροχοπτώσεις. Δηλαδή είχαμε κάποια προβλήματα. Δεν ήταν φαινόμενα. Γιατί έβρεξε αρκετά από λίγες ημέρες, αλλά σε κάποιες περιοχές δημιούργησε προβλήματα. Και είναι βροχοπτώσεις του Σαββάτου, κυρίως της Κυριακής, κυρίως σε περιοχές της Πελοποννήσου πιθανότητα και στην Κρήτη να έχουμε αρκετά έντονα. Και νότια χώρα γενικά. Τώρα, δεν αποκλείεται να έχουμε έντονα φαινόμενα.
1: Αυτά τα έντονα φαινόμενα, όμως, κύριε Λαγουβάρδε, νομίζω ότι ανησυχούν περισσότερο τις περιοχές όπου είχαμε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Εκεί δηλαδή όπου έχουμε διαβρώσεις εδάφους με όλες αυτές τις κατολιστήσεις.
2: Καμένες εκτάσεις. Πρόσφατα καμένες εκτάσεις.
0: Και δυστυχώς έχουμε πολλές.
2: Όπως έχουμε δει και στη Δυτική Αττική. Γιατί εντάξει, μετά από κάποια χρόνια αποκαθίστανται κάπως οι βλάστες, αρχίζουν και πιάνουν θάμνη, δετράκια μικρά. Όμως τα φρέσκο καμένα, όπως έχουμε για παράδειγμα στη Δυτική Αττική, πολύ μεγάλες εκτάσεις, είναι κάτι που φέτος το χειμώνα θα μας ενισχύει, θα ενισχύει τους κατοίκους, θα ενισχύει τις δημοτικές αρχές εκεί, όλο το φθινόπωρο και το χειμώνα που έχουμε μπροστά μας, που είναι η περίοδος των ισχυρών βροχοπτώσεων.
0: Είναι νωρίς να σας ρωτήσουμε τι πιστεύετε για το φετινό χειμώνα, γιατί μας καίει. Με τις τιμές της ενέργειας τόσο υψηλές.
2: Ναι. Αυτό είναι νωρίς να το δούμε ακόμα, αλλά ακόμα και τις φυσιολογικές τιμές να έχουμε. Με τις τιμές εκεί που έχουν φτάσει, το πρόβλημα θα είναι πολύ μεγάλο. Πετρέλα, θέρμανση. Και σας επαναλαμβάνω, υπάρχουν περιοχές που ήδη έχουν χαμηλές θερμοκρασίες. Να μου πείτε, έχουν λίγο πληθυσμό. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνούμε και αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχουν περιοχές στη Δυτική Μακεδονία, στην Ανατολική Μακεδονία, στη Τράμα, όπως σας είπα, στην περιοχή του Ευρωκοπίου. Τις τελευταίες ημέρες έχουμε μονοψήφιες και χαμηλές μονοψήφιες θερμοκρασίες. Δηλαδή, στις χώρες που έχει 0-1 ή 2 βαθμούς. Έξω.
1: Επίσης, ο αδέρφος από τον Ευρωκόπη εχθές μας ενημέρωσε ότι το πρωί είχαν έναν βαθμό Κελσίου.
2: Ακριβώς. Και σήμερα είχε 0.
1: Σήμερα είχε 0.
2: Και σήμερα το πρωί είχε 0.
1: Άρα καταλαβαίνουμε ότι οπωσδήποτε χρειάζονται θέρμανση.
0: Σαφώς, ήδη. Το ήπιο καλοκαίρι έχει σχέση με το τι χειμώνα θα έχουμε, γιατί δεν είχαμε τρελούς καύσονες στην Ελλάδα, ήμασταν τυχεροί.
2: Όχι. Παρόλα αυτά, γιατί το κοιτάξαμε, ήταν το έκτο πιο θερμό καλοκαίρι των τελευταίων 60 ετών. Δηλαδή αυτό το ήπιο καλοκαίρι ήταν το έκτο πιο θερμό που είχαμε τα τελευταία 60-70 χρόνια. Άρα βλέπετε, πάμε σιγά σιγά, αυτό που μας θεωρείται φυσιολογικό πριν από 20 χρόνια θα ήταν πολύ ζεστό. Και στη Δυτική Ελλάδα, όσοι μας ακούνε από τη Δυτική Ελλάδα, ήταν το δεύτερο πιο θερμό. Είχαμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες στη Δυτική Ελλάδα, πολύ έντονη δυσφορία, η ανατολική χώρα των πολύ ισχυρών μελτεμιών και της αιμονής των μελτεμιών, και στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η Αθήνα, όντως, όπως λέτε, η Επιτροπή, δεν είχε πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Παρ' όλα αυτά είναι ψηλά στην κατάταξη. Και αυτό είναι το ανησυχητικό.
0: Ναι, δηλαδή δεν είχαμε τα φαινόμενα της Ισπανίας, της Γαλλίας, αυτό
2: δεν
0: εννοώ.
2: Ήμασταν
0: τυχεροί φέτος το καλοκαίρι. Και επίσης, λόγω κλιματικής αλλαγής, είναι περιττό να σας ρωτήσουμε αυτό το El Niño, που βλέπουμε ότι οφείλονται 450.000 θάνατοι σε αυτό το φαινόμενο. Είναι μακριά από εμάς, δεν λέω, αλλά υπάρχει περίπτωση ποτέ όλο αυτό να έρθει προς την πλευρά μας.
1: Να το ζήσουμε κι εμείς.
2: Όχι. Είναι φαινόμενο στον Ειρηνικό. Είναι πλέον το πιο έντονο που έχει παρατηρηθεί τις τελευταίες δεκαετίες, γιατί η ένδειξη της θερμοκρασίας που χρησιμοποιούμε σε ένα σημείο έχει ξεπεράσει τον όριο των 3 βαθμών πάνω από τα κανονικά. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 15 με 16, πάνω από πολύ ισχυρό El Niño. Είχαμε φτάσει στους συν 3 βαθμούς και είχαμε φτάσει το Δεκέμβριο. Τώρα έχουμε φτάσει από το Σεπτέμβριο. Πιθανότατα αυτός ο αριθμός θα ανέβει παραπάνω. Μέσα θα μιλάμε μάλλον για το ισχυρότερο El Niño των τελευταίων δεκαετιών, με σημαντικές επιπτώσεις στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας, της Αυστραλίας, ειδικά στην Αυστραλία, στην Ασία, στο δικό τους καλοκαίρι το οποίο έρχεται. Φυσικά στη Λατινική Αμερική, με περισσότερες βροχοπτώσεις, μια αναστάτωση γενικά του καιρού σε μια ευρύτερη περιοχή, άνοδη θερμοκρασία σε αυτή την περιοχή, που θα συμπαρασύρει και το μέσο όρο θερμοκρασία του πλανήτη, δηλαδή το 27, πιθανόν ένα πολύ ζεστό χρόνο, γιατί πάνω στην αύξηση θερμοκρασία που έχουμε λόγω τη κλιματική αλλαγή, έρχεται και το El Niño και ανεβάζει περαιτέρω αυτή τη θερμοκρασία σε ένα μέρο του πλανήτη μα. Δηλαδή, όταν τα βάζουμε όλα μαζί και κάνουμε το μέσο όρο, ανεβαίνει ακριβώ λόγω αυτή τη περαιτέρω.
1: Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ. Καλά.
0: Το 27, το 27 το θερμόμετρο, το θερμότερο έτος. Το 2030 η τεχνητή νοημοσύνη, τα ανθρωποειδή θα μας κατασπαράξουν.
1: Έχουμε 3 χρονάκια.
0: Κοντεύουμε. Κοντοζυγώνει.
1: Έρχεται το τέλος. Έρχεται το τέλος. Γεια σας, κύριε Φουστάνο.
3: Καλημέρα σας.
1: Είναι μαζί μας ο γνωστός πλαστικός χειρουργός και πρόεδρος του Πειθαρχικού του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Και σας έχουμε φέρει εδώ, κύριε Φουστάνο, για να συζητήσουμε λίγο για αυτά τα ευρήματα τώρα μετά από την έρευνα, το πόρισμα που ζήτησε και ο ίδιος εισαγγελέας από τον Ιατρικό Σύλλογο για το τι γινότανε. Ενέσιμα μπότοξ, χωρίς παραστατικά, κβαντική βιοανάδραση. Τι είναι όλα αυτά?
3: Κβαντική τώρα όλα αυτά είναι... Αστεία να τα συζητάμε τώρα. Δεν
0: υπάρχουν.
3: Υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχουν. Θέλω να πω, ο καθένας μπορεί να βγαίνει και να λέει ό,τι θέλει. Αλλά τώρα η ιατρική δεν αναγνωρίζει τέτοιες.
1: Δεν τα ξέρατε, κύριε Φουστάνο.
3: Καλά, τα ακούμε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Δεν μπορείς πάντα να επεμβαίνεις σε πράγματα τα οποία δεν έχεις δικαιοδοσία.
0: Τι είναι η κβαντική βιοανάδραση για το στρες, κύριε Φουστάνο? Και ως ιατρικός σύλλογος που ακούγατε ότι υπάρχουν αυτές και ότι ουσιαστικά κάποιοι συνάδελφοί σας εφαρμόζουν αυτές τις πρακτικές, ιατρικές πράξεις. Τι κάνατε, θέλω να πω, πώς αντιδράσατε?
3: Κοιτάξτε,
0: όλο αυτό το διάστημα.
3: Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις που κάποιος λέει ότι κάνει μία θεραπεία συγκεκριμένη. Αν δεν έχεις κάποια καταγγελία. Δηλαδή,
0: δεν
3: ο καθένας είναι ελεύθερος να λέει ό,τι θέλει.
0: Δεν υπήρχαν καταγγελίες?
3: Όχι.
0: Από κανέναν ποτέ?
3: Όχι. Για τα συγκεκριμένα, όχι. Από κανέναν.
1: Άρα, με συγχωρείτε τώρα.
3: Καταγγελίες έχουμε πολλές και για διάφορα παραπτώματα συναδέλφων και για κέντρα και για. Αλλά για τα συγκεκριμένα δεν είχαμε ποτέ.
1: Ο Ιατρικός Σύλλογος, λοιπόν, ποιος ο ρόλος, δηλαδή, πώς προστατεύει τους πολίτες, διότι πάρα πολλοί αποδεικνύεται ότι έχουν πέσει θύματα τέτοιων κομπογιανιτών, θα τους πω
3: εγώ. Ο Ιατρικός Σύλλογος ελέγχει τους γιατρούς. Και μάλιστα ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ελέγχει τους γιατρούς της Αθήνας. Mm-hmm. Έτσι, να είμαστε σαφείς και να ξέρουν και ο κόσμος τι γίνεται. Δεν ελέγχει όλη την Ελλάδα.
1: Ναι, okay.
3: Ελέγχει τους γιατρούς της Αθήνας. Αλλά για να ελέγξεις τον γιατρό, σημαίνει ότι κάποιος έχει κάνει κάποιο παράπτωμα. Πώς θα το μάθει ο ιατρικός σύλλογος αν έχει κάνει κάποιο παράπτωμα στο ιατρείο του ή κατά την άσκηση του επαγγέλματός του, αν δεν έχει μια καταγγελία?
0: Κατά την δική σας άποψη...
3: Αν εγώ στο ιατρείο μου κάνω παρατυπίες, κάποιος πρέπει, για να τις μάθει κάποιος, πρέπει να, κάποιος να βγει να τις πει.
1: Ή να γίνονται έλεγχοι με τον σωστό τρόπο και να διαπιστώνονται
3: μηχανήματα, δεν μπορεί να έρχεται,
1: τα οποία δεν θα έπρεπε να
3: υπάρχουν. Όχι, ας αφήσουμε τα μηχανήματα.
1: Χώρο.
3: Μιλάω για τον γιατρό τώρα.
1: Ναι.
3: Που λέει ότι κάνει κυβαντική ιατρική ή ξέρω εγώ τι. Πώς πρέπει κάποιος να έρθει να το πει.
0: Συγγνώμη,
3: δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί
0: τώρα
3: να είναι πάνω από κάθε γιατρό, ας πούμε.
0: Έχουμε κάποια ευρήματα τώρα.
3: Τα μηχανήματα πρέπει να δηλώνονται στον ιατρικό σύλλογο όταν κάποιος ανοίγει ιατρείο και βάζει ένα μηχάνημα.
0: Έβγαλε χθες ο κύριος Γεωργιάδης όλη αυτή τη λίστα με τα πρώτα ευρήματα από την έρευνα της ανεξάρτητης αρχής διαφάνειας. Και ρωτά ο καθένας, νομίζω, εξημών, γιατί μέχρι τώρα λοιπόν δεν είχε γίνει αυτό, ούτως ώστε αυτά τα οποία τώρα εντοπίσαμε να τα είχαμε εντοπίσει πριν?
3: Γιατί αυτό είναι θέμα του Υπουργείου και το Υπουργείο το ξεκίνησε. Δεν είναι θέμα του Ιατρικού Συλλόγου. Δεν μπορεί ο
0: Ιατρικός
3: Σύλλογος...
0: Συγγνώμη, η ανεξάρτητη αρχή διαφάνειας στην οποία υπάγεται το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας,
3: είναι
0: το πρώην
3: όργανο. Είναι το Υπουργείο, δεν είναι το Ιατρικό
0: Σύλλογο. Δεν λειτουργεί ανεξάρτητα από το Υπουργείο. Θέλω να πω, δεν υπάρχει συνεργασία των ιατρικών συλλόγων με αυτό το σώμα ελέγχου?
3: Όχι. Υπάρχει όταν κάτι προκύψει. Για να έρθουμε εμείς να επιβάλλουμε τις πειθαρχικές κυρώσεις.
0: Αυτό το κενό το είχατε εντοπίσει εσείς? Γιατί προφανώς αυτό που θα περίμενε κάποιος θα ήταν να είστε σε μια επικοινωνία οι σύλλογοι με το Σώμα των Επιθεωρητών.
3: Τι επικοινωνία να έχουμε? Δηλαδή αν ο άλλος δεν πάει, να κάνει τους ελέγχους ή όποια υπηρεσία, τι επικοινωνία να έχει ο σύλλογος δηλαδή? Πρέπει να λειτουργεί η υπηρεσία σωστά. Υπάρχει μια υπηρεσία που είναι για ελέγχους. Να πάει να κάνει τους ελέγχους.
1: Ωραία. Η έλεγχη από τον Ιατρικό Σύλλογο πού έγκυται λοιπόν?
3: Ο Ιατρικός Σύλλογος αδειοδοτεί για να ανοίξουν ιατρία.
1: Ναι.
3: Δηλαδή δίνει την άδεια λειτουργίας. Άρα πριν δώσει την άδεια λειτουργίας πηγαίνει και ελέγχει αν το ιατρείο έχει τις προϋποθέσεις για να πάρει άδεια λειτουργίας.
1: Μετά δεν
3: για
1: κάθε ειδικότητα... ξανά αυτό το ιατρείο.
3: Θα σας πω. Για κάθε ειδικότητα συγκεκριμένα. Γιατί κάθε ειδικότητα έχει ένα συγκεκριμένο επιστημονικό κομμάτι με το οποίο ασχολείται.
1: Ναι.
3: Άρα, για να πάμε να πάρει την άδεια, πρέπει να πάει ο Ιατρικός Σύλλογος να δει ο χώρος είναι κατάλληλος, έχει μέσα τα κατάλληλα, τα εργαλεία που έχει μέσα είναι για την ειδικότητά του και όλα αυτά. Παίρνει την άδεια. Ξεκινάει η λειτουργία. Κατά καιρούς μπορεί να κάνει έλεγχο ο Σύλλογος ευνηδιαστικά για να δει αν το ιατρείο και αυτό γίνεται δειγματοληπτικά. Έτσι, γιατί όταν υπάρχουν 16.000 και ιατρίας στο λεκανοπέδιο, καταλαβαίνετε, δεν είναι εύκολο να ελέγχονται κάθε μέρα.
1: Ναι.
3: Δειγματοληπτικά πάμε.
1: Μάλιστα. Τώρα εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο και θα έρθουμε λίγο στο δικό σας
3: αντικείμενο. Εάν υπάρχει καταγγελία, πάμε σίγουρα.
1: Ναι.
3: Εντάξει.
1: Θα έρθουμε στο δικό σας το αντικείμενο της πλαστικής χειρουργικής. Ναι. Όλα αυτά τα ενέσιμα τα οποία γίνονται, έχουμε καταγγελίες εδώ στην εκπομπή ότι γίνονται σε νυχάδικα.
3: Μάλιστα.
1: Σε νυχάδικα. Αυτό δεν είναι παράνομο?
3: Βεβαίως και είναι.
1: Το γνωρίζετε εσείς?
3: Και βέβαια
1: συμβαίνει.
3: Το γνωρίζουμε.
1: Και
3: αλλά εμείς δεν έχουμε δικαιοδοσία να πάμε να ελέγξουμε ένα νυχάδικο.
1: Ποιος έχει αυτή τη δικαιοδοσία?
3: Η περιφέρεια, ξέρω, που ανήκουν τα νυχάδικα.
1: Ναι.
3: Σε κάποιο
1: απλά
3: υπουργείο.
1: Ξέρετε τι θέλω να σας πω? Αυτά τα νυχάδικα που χρησιμοποιούν αυτές τις μεθόδους έχουν παρακολουθήσει κάποια σεμινάρια. Τα οποία αυτά σεμινάρια γίνονται από εσάς, ενώ από πλαστικούς
3: χειρουργούς.
1: Όχι, χειρουργούς,
3: δεν γίνονται από
1: εμάς
3: μόνο. Υπάρχουν σεμινάρια που πάνε στο εξωτερικό και τα κάνουν και έρχονται.
1: Εδώ γίνονται, κύριε.
3: Εδώ να κάνουν σε νυχάδικα σεμινάρια.
1: Όχι, σεμινάρια.
3: Τα σεμινάρια είναι για τους γιατρούς.
1: Τα οποία πηγαίνουν και όχι γιατροί, οι οποίοι παρακολουθούν αυτά τα σεμινάρια και μετά από εσάς τους πλαστικούς ή τους δερματολόγους.
3: Δεν νομίζω ότι υπάρχει συνάδελφος ο οποίος κάνει μαθήματα σε μη πλαστικούς για να του πάρουν τη δουλειά. Τώρα αυτό δεν το πιστεύω, ας πούμε.
1: Γίνονται, κύριε Φουσάνο, με συγχωρείτε πολύ, και γίνονται και εδώ. Γίνονται
3: και θα ήθελα να το μάθω. Θα ήθελα να μου πείτε ποιος κάνει σεμινάρια σε νυχάδικα.
0: Πάντως, κύριε Φουσάνο,
3: αλλά ότι πάνε και μαθαίνουν, υπάρχουν και οι τρόποι να μάθουν.
0: Οι δύο συγκεκριμένοι γιατροί ήταν μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, γιατί σας θεωρώ πολύ σοβαρό άνθρωπο και επιστήμονα. Αυτοί οι γιατροί σε ό,τι αφορά σε αυτούς τους γιατρούς, ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας δεν έχει καμία ευθύνη, δηλαδή. Εγώ αυτό καταλαβαίνω τι μας λέτε.
3: Τώρα, έτσι όπως το θέτετε, δεν μπορώ να απαντήσω.
0: Γιατί?
3: Ευθύνη σε ποιο τομέα?
0: Εσείς θα μου πείτε.
3: Ευθύνη για να έχει άδεια ο γιατρός να δουλεύει? Εφόσον ήρθε και ζήτησε άδεια να ανοίξει παθολογικό ιατρείο, άνοιξε παθολογικό ιατρείο.
0: Δεν λειτουργούσε ως παθολογικό ιατρείο όμως. Εκεί, από εκεί και πέρα, ευθύνες εσείς περαιτέρω δεν έχετε καθόλου.
3: Εάν έχει κάνει έλεγχο ο Ιατρικός Σύλλογος και δεν έχει δει κάτι μέσα το οποίο ήταν παράνομο, αυτό η επιτροπή που πήγε και έλεγξε θα ελεγχθεί, αν δεν το έχει κάνει σωστά.
1: Ναι. Ευθύνη για το ότι αυτοί παρουσιάζονταν δια πάσα νόσων, οι δύο συγκεκριμένοι γιατροί, δεν έχει ο Ιατρικός Σύλλογος?
3: Όχι. Όχι. Διότι είναι ευθύνη του γιατρού το τι κάνει. Ο Ιατρικός Σύλλογος πώς θα επέμβει, δηλαδή. Αν εγώ, ας πούμε, στο ιατρείο μου κάνω μία πράξη που δεν είναι της πλαστικής χειρουργικής, πώς θα επέμβει?
0: Η δικαιοδοσία σας όμως είναι αυτό.
3: Όχι, πώς θα επέμβει. Κύριε, πείτε μου πώς θα με ελέγξει.
1: Το διαφήμιζαν όλο αυτό που έκαναν.
3: Το διαφήμιζε στο διαδίκτυο.
1: Ναι.
3: Λέει. Εντάξει. Έχουμε εμείς τρόπο να μπαίνουμε στο διαδίκτυο. Τώρα έγινε αυτή η πλατφόρμα για να μπορεί να ελέγχει το διαδίκτυο.
1: Ότι δηλαδή ο υπνοθεραπευτής διαφήμιζε στο διαδίκτυο και σε διάφορες διαλέξεις που έδινε.
3: Ο υπνοθεραπευτής δεν είναι γιατρός.
1: Σαφώς. Όμως έλεγε ότι θεραπεύει τον καρκίνο με μια συγκεκριμένη κατηγορία μανιταριών που θα πρέπει να καταναλώνουν οι καρκινοπαθείς κάθε τρεις φορές την ημέρα, δεν ξέρω εγώ τι. Και μάλιστα παρουσίασε.
3: Κάποιος δεν πρέπει να το καταγγείλει αυτό. Κάποιος δεν πρέπει να το καταγγείλει.
1: Κύριε Βουσάνο, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δηλαδή, αντιμετωπίζει κάποιος ένα πρόβλημα υγείας και σοβαρό.
3: Θα πάω εγώ να καταγγείλω τον κύριο γιατί κάνει αυτά τα πράγματα που δεν είναι δικαιοδοσία μου?
1: Εσείς
3: μπορεί
1: όχι,
3: αύριο αλλά να γυρίσει ο κύριος να με μηνύσει εμένα ότι τον...
1: Το θεσμικό όργανο του Ιατρικού Συλλόγου ενδεχομένως
3: δεν
1: έχω, ξέρω.
3: Σε έναν υπνοθεραπευτή που δεν είναι γιατρός δεν έχω δικαίωμα.
0: Μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε ότι δεν υπάρχουν άλλοι κομπογιανίτες?
3: Όπως δεν έχω δικαίωμα να πω σε ένα μαγαζί, ας πούμε, ξέρετε ότι ο Ιατρικός Συλλόγος δεν μπορεί να ελέγξει αυτά τα ινστιτούτα ομορφιάς, ας πούμε.
0: Μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε ότι δεν υπάρχουν άλλοι κομπογιανίτες γιατροί στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας, κύριε Φουστάνο?
3: Υπάρχουν.
0: Υπάρχουν.
3: Εννοείται. Χρόνια τώρα. Ατελείωτα χρόνια. Από πριν γεννηθώ εγώ.
0: Καλά.
3: Τώρα μην συζητάμε, δεν είναι καινούριο θέμα.
0: Εσάς δεν σας ενοχλεί αυτή η παραδοχή, ώστε να πείτε ότι θα έπρεπε κάτι να έχετε, να βρείτε μια φόρμουλα, έναν τρόπο?
3: Αυτοί όμως οι κομπογιανίτες γιατροί έχουν και πελατεία.
0: Άρα,
3: ξέρετε ότι πολλές φορές μπορεί να εγώ να λογομαχήσω με έναν ασθενή γιατί πηγαίνει και να βγω και χαμένος από αυτή τη συζήτηση.
0: Άρα η ευθύνη είναι δική μας, η μόνο των πελατών?
3: Όχι, όχι. Δεν είναι δική σας μόνο, αλλά δεν είναι του Ιατρικού Συλλόγου δε, ότι υπάρχει κομπογιανίτης.
1: Τώρα διαβάζουμε εδώ ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης των γιατρών θα καταθέσει μηνύσεις. Επειδή το είχανε, δεν έπρεπε να το έχουν.
3: Εννοείται. Εννοείται. Ο Ιατρικός Σύλλογος θα κάνει αυτά που πρέπει να κάνει.
0: Κατά
3: παντός υπευθύνου.
0: Σε ό,τι αφορά στους προμηθευτές των μηχανημάτων
3: προμηθευτές...
0: αυτών, είναι κάτι που το ρωτάω εδώ και πάρα πολύ καιρό και σαφή απάντηση δεν έχω πάρει. Έρχονται αυτά τα μηχανήματα. Κανένας δεν γνωρίζει πού πηγαίνουν αυτά τα μηχανήματα. Δηλαδή, πηγαίνει στην Περμιάδο,
3: ένα μηχάνημα πρέπει να περάσει από τον ΕΟΦ, πρέπει να περάσει από όλες τις υπηρεσίες για να πάρει άδεια να πουληθεί. Τώρα το να πουληθεί, που λέγεται ο ελεύθερα.
0: Πού καταλήγει όμως, πού καταλήγει αυτό το μηχάνημα? Μιλάμε
3: ελεύθερα
0: για ιατρική,
3: αφού
0: δεν μιλάμε
3: είναι ελεύθερη
0: για,
3: η αγορά και
0: για ένα
3: ελεύθερα,
0: σίδερο ή για μια τηλεόραση.
3: Δεν υπάρχει κάποιος νόμος ο οποίος να λέει ότι θα πουλάς μόνο στον κύριο Τάδε και στον κύριο Τάδε.
1: Ναι.
0: Να φέρει να έχει την ειδικότητα που πρέπει όμως.
3: Είναι το ίδιο πράγμα που ισχύει με τα μπότοξ. Μπότοξ μπορεί να κάνει μόνο ο γιατρός, έτσι. Μπορεί να τα αγοράσει όποιος θέλει. Εσείς μπορεί να πάτε στο φαρμακείο και να το πάρετε.
1: Σε εσάς έχουν έρθει περιστατικά?
3: Άρα πηγαίνει και ο μη γιατρός, αγοράζει τον μπότοξ και το κάνει.
1: Σε εσάς έχουν έρθει περιστατικά, κύριε Φουστάνο, τέτοια δηλαδή που έχουν τα αποτελέσματα παραμόρφωσης, με παραμόρφωση δηλαδή,
3: βεβαίως
1: από κάποιον ο οποίος δεν ήταν
3: ειδικός? Βεβαίως, επανειλημμένος. Επανειλημμένος. Και τους λες, ας πούμε, προσέξτε. Μην κάνετε αυτά τα πράγματα. Προσέξτε. Και πάνε και τα ξανακάνουν. Δηλαδή τώρα εκεί δεν έχει ευθύνη ο ασθενής. Όταν του λες μην το κάνεις και το κάνει.
1: Έχετε κάποιο παράδειγμα.
3: Και μετά έρχεται και παραπονιέται κιόλας.
1: Να μας πείτε σε τι σε χείλη, δεν ξέρω, σε ζυγωματικά.
3: Πάντου. Παραμορφωμένα πρόσωπα. Τελείως. Που αν δείτε φωτογραφίες θα τρομάξετε. Παραμορφωμένα.
0: Αυτούς τους κομπογιανίτες που λέτε ότι υπάρχουν στον ιατρικό σύλλογο, κύριε Φουστάνο μου, πότε θα τους μάθουμε κι εμείς για να μην τους επισκεπτόμαστε? Πώς θα μας προστατεύσετε ως ιατρικός σύλλογος?
3: Εδώ υπάρχει και το λεγόμενο απόρριτο των προσωπικών δεδομένων. Αυτό πρέπει να το δει.
0: Είναι και η προστασία της υγείας μας.
3: Ναι, ναι, αλλά αυτό πρέπει να το δει. Δεν μπορεί να το δει ο ιατρικός σύλλογος. Δεν μπορεί ο ιατρικός να αλλάξει την νομοθεσία. Δεν είναι νομοθετικό όργανο. Πρέπει να αλλάχτεί η νομοθεσία ώστε κάποια πράγματα να μπορούμε να δημοσιοποιούμε.
0: Δηλαδή, μπορεί να τα ξέρετε, να τους ξέρετε και να μην.
3: Εδώ δεν δημοσιοποιούνται οι ποινές. Απλά.
1: Ναι.
3: Παίρνει κάποιος μια ποινή και δεν δημοσιοποιείται. Άρα εσείς πώς θα μάθετε ότι ο τάδε γιατρός έκανε το σφάλμα?
0: Εντάξει, και... θα σας παίρνω τηλέφωνο, κύριε Φουστάνο, αλήθεια σας λέω.
3: Ούτε εγώ μπορώ να σας το πω. Γιατί,
0: γιατί λέτε ότι τους ξέρετε. Ούτε θα και... σας παίρνω τηλέφωνο να μας λέτε. Για σκεφτείτε. Λέω, ο Γιώργος θέλει να πάει σε...
3: Όταν ο άλλος έχει δικαίωμα να, ναι, σε, να σε μηνύσει γιατί τον συκοφαντείς αν πεις ότι έκανε κάτι, ποιος θα ανοίξει το στόμα του να το πει?
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Βλέπετε ότι εμείς οι ίδιοι καλύπτουμε την αγυρτία, να το πούμε.
0: Πρέπει να ζητήσετε κάτι να αλλάξει, ωστόσο, κύριε Φουστάνο.
3: Ναι, το ζητάμε,
0: γιατί
3: αλλά είναι και θέμα...
0: Δεν τιμάω ούτε εσάς αυτό.
3: Είναι και θέμα πολιτικής, εντάξει, που πρέπει να ακολουθηθεί πιο πάνω από μας.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φουστάνο. Να είστε, καλά. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, πάμε λίγο πάλι στα της οικονομίας. Θα δούμε τι γίνεται με τους τριαντάριδες στη χώρα μας, για το αν μπορούν να αποκτήσουν ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι τους ή όχι, τι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια και γιατί συμβαίνει ό,τι συμβαίνει τώρα. Είναι μαζί μας εδώ ο κύριος Σωτροπάς, είναι μεσίτης, Γιάννης, καλώς ήρθατε, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας.
1: Θα δούμε και τη Χριστίνα την Γκίκα, τη δικιά μας, η οποία είναι με έναν 30χρονο, νομίζω, Χριστίνα, σωστά? Για να μας πει και ο φίλος τον οποίον έχεις μαζί σου, για το πώς θα βγάζει πέρα και για το αν η απόκτηση ενός σπιτιού είναι όνειρο απατηλό ή όχι. Έχουμε ετοιμάσει κάρτες, να ξεκινήσουμε με αυτές.
0: Να ξεκινήσουμε με αυτές. Κάποτε λέγαμε ότι έχουμε οι Έλληνες κεραμίδι σίγουρα πάνω από το κεφάλι μας. Έχει αλλάξει αυτό και ειδικά για τους πιο νέους. Το 60% των νέων της δεκαετίας του 70 απέκτησαν σπίτι μέχρι τα 32 τους χρόνια.
1: Ναι, και ερχόμαστε τώρα στη δεκαετία του 80 τους νέους, που απέκτησαν σπίτι μέχρι τα 32 τους, ένα ποσοστό μόλις 52% στην Ευρώπη είναι αυτά τα στοιχεία. Ωραία. Για πάμε να συνεχίσουμε.
0: Οι λόγοι ποιοι είναι? Έτσι, η αύξηση των επιτοκίων μετά το 2021, καθώς επίσης και οι υψηλές τιμές των κατοικίων, που είναι δυσανάλογες με τους μισθούς που λαμβάνουμε.
1: Για να δούμε ποιες χώρες έχουν αρνητική πρωτιά στην Ευρώπη. Ιρλανδία, Ελλάδα στη δεύτερη θέση, παρακαλώ. Ηνωμένο Βασίλειο, ακολουθεί και η Ισπανία.
0: Για τους νέους στην Ελλάδα θα δούμε τώρα συγκεκριμένα. Το 78% των τριαντάριδων με ιδιόκτητο σπίτι ήταν τη δεκαετία του 90. Τώρα όμως...
1: Έχουμε 58% των τριαντάριδων με ιδιόκτητο σπίτι τη δεκαετία του 2010 και είναι στοιχεία αυτά από τον ΟΟΣΑ. Να ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ, να ξεκινήσουμε κατευθείαν με τη Χριστίνα.
0: Τον πρωταγωνιστή.
1: Και τον πρωταγωνιστή εδώ του θέματός μας.
0: Έλα, Χριστίνα.
1: Χριστίνα, σύστησέ μας τον φίλο μας και να μας πείτε τι γίνεται.
4: Λοιπόν, καλημέρα ξανά και από εμάς. Δίπλα μου είναι ο Γιάννης, ο οποίος θα μας λύσει έτσι κάποιες απορίες σχετικά με το ρεπορτάζ που πρόκειται να δούμε και στη συνέχεια. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα σας, κύριε Γρηγοριάδη, καλημέρα, κύριε Κοτρογόη.
1: Γεια σου,
5: καλημέρα.
1: Γιάννη. Για πες μας, βρε Γιάννη, εσύ έχεις όνειρο να αποκτήσεις ένα δικό σου σπίτι και μπορείς, δηλαδή, το βλέπεις εφικτό αυτό?
5: Νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να αποτελεί όνειρο. Θα έπρεπε σε αυτή την ηλικία κανονικά να αποτελεί στόχο, να αποτελεί ένα. Να μπορεί ένας νέος άνθρωπος να πλανάρει, να προγραμματίσει την απόκτηση ενός σπιτιού. Ωστόσο, θεωρώ ότι για την τεράστια πλειοψηφία αυτή τη στιγμή των νέων ανθρώπων και στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα, που ενδεχομένως τα πράγματα να είναι και χειρότερα σε κάποιες περιπτώσεις, δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση ρεαλιστικό στόχο. Οπότε αποτελεί ένα όνειρο πατηλό, όπως είπατε ακριβώς.
0: Είναι και ένας από τους λόγους που θα το ρωτήσω έτσι πως το σκέφτομαι. Που δεν προχωράτε εύκολα οι νέοι και στη δημιουργία οικογένειας? Γιάννη, η ανασφάλεια
5: σίγουρα,
0: δηλαδή...
5: Σίγουρα, προφανώς, όταν... Εννοείται. Όταν προσπαθείς να νοικιάσεις ένα σπίτι, ούτε καν να αγοράσεις, καταλήγεις να αντιλαμβάνεσαι πόσο υψηλά είναι τα ενοίκια πλέον και σε δεύτερο χρόνο επιθυμείς παράλληλα να μείνεις με το σύντροφο τη σύντροφό σου και να δημιουργήσεις οικογένεια, αλλά καταλήγεις να γυρνάς στο σπίτι των γονιών σου, προφανώς είναι ένα πρακτικό εμπόδιο προσπέλαστο.
0: Και πού να αντέξει η νύφη με την πεθερά.
5: Αυτό, δυστυχώς.
0: Έτσι, πού να αντέξει η νύφη με την πεθερά. Αν πρέπει να γυρίσει πίσω στο πατρικό το ζευγάρι.
5: Μακάρι να ήταν μόνο αυτό το πρόβλημα.
1: Πριν περάσουμε στον κύριο Σότροπα, έχεις μπει καθόλου έτσι στη διαδικασία του να ψάξεις ένα σπίτι, να μας πεις λίγο τι τιμές συναντάς?
5: Ναι. Δυστυχώς πλέον, ας πούμε, και εδώ στην περιοχή που βρισκόμαστε, στο κέντρο της Αθήνας, παντού τα πράγματα έχουν ξεφύγει, αλλά εδώ νομίζω είναι και η πηγή του κακού, να το πω έτσι. Για να αυτή τη στιγμή ένα αξιοπρεπές σπίτι μπορεί να κάνει μέχρι και 3.500 ευρώ το τετραγωνικό να το αγοράσει, και αντίστοιχα 15 και 20 ευρώ το τετραγωνικό να το νοικιάσεις. Και μιλάμε τώρα για σπίτια 40 και 50 ετών, ανακαινισμένα μια φορά πριν 20 χρόνια και 50 τετραγωνικά. Δηλαδή, νομίζω ότι η λογική, επειδή είπατε και πριν για τη δημιουργία οικογένειας και τα λοιπά, είναι πολύ πολύ χειρότερη κατάσταση αν κάποιος επιχειρήσει να βρει ένα σπίτι λίγο πιο ευρύχωρο και σε λίγο έτσι καλύτερη κατάσταση.
1: Ναι.
0: Κύριε
1: Σότροπα,
0: ναι.
1: Τι γίνεται?
3: Γιατί
1: τόσο δυσίωνα τα στοιχεία?
6: Διότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση. Δηλαδή, αν πάμε λίγο πίσω, έτσι προκρίσεως, ο Έλληνας είχε 95% ιδιοκτησία. Έτσι, τα στοιχεία αυτά τα έχει και η υπομοιδά, τα έχουν όλοι. Μετά την κρίση, δυστυχώς, τα πράγματα αλλάξανε. Γιατί ορισμένοι ήταν δανειοδοτημένοι, με την κρίση δεν μπόρεσαν να τα βγάλουν πέρα και βγάλανε να πουλήσουν τα σπίτια τους. Ωραία. Αυτά τα σπίτια πουληθήκανε και δεν μπόρεσαν να τα αντικαταστήσουν. Επίσης, επειδή η κρίση ήρθε, έτσι, τι έγινε? Άλλαξε όλο το τοπίο, έπρεπε να μαζέψουμε επενδυτές από όλο τον κόσμο. Ο φόρος μεταβίβασης πολλά χρόνια ήταν 10%. Μετά που ήρθε ο έμφυα, μαζεύτηκε στο 3% και ήρθε ο έμφυα, γιατί το 10% τι θα πει? Παίρνω τον έμφυα προκαταβολικός. Άρα οι επενδυτές, με το που ακούσανε το 3%, αρχίσανε να έρχονται σοριδών από όλα τα σημεία του κόσμου. Έτσι. Και αρχίσαν οι επενδύσεις. Καπάκι ήρθε και το Airbnb.
1: Ναι.
6: Έτσι, που ο τουρισμός, κακά τα ψέματα, τα τελευταία 20 χρόνια έχει ανέβει ραγδαία ανάπτυξη, έχει κάνει και θα κάνει, γιατί έχει τα πολύ καλά του, αλλά έχει βέβαια τώρα, όπως βλέπουμε, και τα πολύ κακά του.
0: Να μείνουμε λίγο στους νέους. Έτσι όπως μας τα λέτε, το να αποκτήσει ένας νέος, μία νέα κοπέλα, ένα σπίτι στα 30-35, είναι ανέφικτο. Αυτό καταλαβαίνουμε πλέον. Με τους μισθούς που έχουμε στη χώρα μας, αυτό καταλαβαίνουμε. Πώς μπορεί να ρυθμιστεί η αγορά, τι θα βοηθήσει στη ρύθμιση της αγοράς, ούτως ώστε να πέσουν οι τιμές αυτές που μας είπατε?
6: Καταρχήν, προσφορά ακινήτων. Πρέπει να μπουν ακίνητα στην αγορά.
0: Και τα κλειστά και αυτά να μπουν δεν επαρκούν.
6: Μπράβο.
0: Το καταλαβαίνουμε, έτσι.
6: Μπράβο. Και τα κλειστά και να γίνουν καινούργια. Αλλά δυστυχώς, επειδή υπάρχουν δύο πόλεμοι, έχουν αυξηθεί τα υλικά. Κατασκευής. Έτσι, οπότε και αυτά αυτόματα εκτοξεύουν τις τιμές. Δηλαδή, έχουμε μπει σε ένα φαύλο κύκλο.
0: Θα επιστρέψουμε ποτέ στις εποχές του 2010 και πριν, οπότε και τα ακίνητα ήταν σε πιο φυσιολογικές τιμές, ώστε να μπορέσουν και οι νέοι άνθρωποι να ξεκινήσουν τη ζωή τους?
6: Δύσκολο το βλέπω, αλλά ας πούμε το σπίτι μου, δύο σπίτι μου, ένα σπίτι μου, δύο σπίτι μου, τρία. Γι' αυτό το λόγο έχει γίνει. Ένα τέτοιο εργαλείο μας βοηθάει, αλλά και αυτό δεν μπορεί να μας βοηθήσει, γιατί όπως βλέπετε, εγώ λογικά περίμενα το σπίτι μου ένα να εξαντληθεί. Μάλιστα. Δεν μπορέσανε να εξαντλήσουν τα κονδύλια, πήγαμε δύο, πήγαμε τρία. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γραφειοκρατία μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Ένα σπίτι πάει να το πάρει κάποιος νέος, μας ρωτάει ο πελάτης, έχει δάνειο? Δεν τον θέλω, γιατί ξέρει ότι θα εκταμιεύσει μετά από 6 μήνες.
0: Μάλιστα. Κύριε Σότροπα, σας ευχαριστούμε,
1: σας ευχαριστούμε
0: πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Γιάννη, καλύτερο. Καλό κουράγιο.
5: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Με το χαμόγελο είναι.
1: Να μην χάσει το χαμόγελο του, είδες αυτό
0: με
1: θα
0: το χαμόγελο. Και τη Χριστίνα Αγγίκα. Λοιπόν,
1: ευτυχώς.
0: Πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του ΟΔΗ, τον κύριο Βασιλακόπουλο, να τον ευχαριστήσουμε που είναι μαζί μας.
1: Γεια σας, κύριε Βασιλακόπουλε.
0: Κύριε Βασιλακόπουλε, μας ανησυχεί, ήθελα να πάω στη Ρόδο, αλλά ανησυχώ γιατί για δεύτερη φορά Έχουμε πάρα πολλά κρούσματα γαστρεντερίτιδας. Είχαμε πρόσφατα συμβάν εκεί, περιστατικά, και ξανά έχουμε.
1: Και ψάχνουν τώρα να βρούνε από τι μπορεί να προέρχεται όλο αυτό.
7: Και εμείς κάνουμε την επιδημιολογική μας επιτήρηση και ανίχνευση, διερεύνηση, με συγχωρείτε. Δεν είμαστε σίγουροι το τι έχει συμβεί στη Ρόδο, γιατί φέτος όντως έχουμε μια αύξηση σημαντική στα κρούσματα γαστρεντερίτιδας και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, τον Αύγουστο και τώρα του Σεπτέμβρη. Δεν έχει απομονωθεί κάτι ιδιαίτερα συγκεκριμένο πέρα από έναν απλό νοροϊό σε κάποιους λίγους ανθρώπους. Θέλω να πω ότι από την ώρα που, επειδή η γαστρεντερίτιδας συνήθως είναι και ευτυχώς, είναι μια εύκολα ιόμενη, συνήθως αυτοϊόμενη νόσος. Δύσκολα παραμένουν στα νοσοκομεία και νοσηλεύονται και ευτυχώς οι άνθρωποι. Δύσκολα αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν θα δώσουν δείγματα κοπράνων να γίνουν όλες οι αναλύσεις. Έχουμε λοιπόν λίγο αρχικό υλικό για να κάνουμε πλήρη επιδημιολογική διερεύνηση. Κάθε φορά λοιπόν που έχουμε κρούσματα στέλνουμε τις αντίστοιχες οδηγίες. Νομίζω ότι θα πρέπει και τοπική κοινωνία να φροντίσει οι οδηγίες αυτές να τηρούνται. Δηλαδή, θα πρέπει, για παράδειγμα, όσοι έχουν γαστρεντερίτιδα και εργάζονται στην εστίαση, σε χώρους υγειονομικούς, σε χώρους που υπάρχει πολλής κόσμος, την εποχή που έχουν γαστρεντερίτιδα, να πάψουν να εργάζονται. Διότι το να κάνεις ένα λάθος και να μην τηρήσεις όλους τους κανόνες υγιεινής, δεν είναι δύσκολο να γίνει.
0: Το νερό φταίει. Συγγνώμη, κύριε Βασιλακόπουλο, επειδή είναι σοβαρό, μπορείτε να κάνετε έλεγχο στο νερό.
7: Κυρία Κουτροκόη.
0: Μπορείτε να κάνετε έλεγχο στο νερό, να διαπιστώσετε αν προέρχεται από το νερό και από το δίκτυο της σύνδρευσης.
7: Έλεγχοι στο νερό γίνονται, δεν τους κάνει ο ΕΟΔΗ.
0: Το ξέρω. Σε συνεργασία φυσικά εννοείται με τον ΕΟΔΗ.
7: Να εξηγήσω λίγο κάτι. Εμείς κάνουμε έλεγχο των λοιμόξεων που αναπτύσσονται στους ανθρώπους και δίνουμε οδηγίες ώστε οι υγειονομικές υπηρεσίες των αντιστοίχων περιφερειών, δήμων ή ό,τι άλλο τέτοιο θέλετε, να κάνουν τους αντίστοιχους ελέγχους στα νερά, σε οποιοδήποτε χώρο. Δεν έχει περιέλθει προς το παρόν στα στοιχεία του ΕΟΔΗ αποτέλεσμα τέτοιων ελέγχων που να ενεχοποιεί κάτι συγκεκριμένο. Εμείς έχουμε ζητήσει να γίνει συγκεκριμένος αριθμός ελέγχων. Το αν έχουν γίνει όλοι αυτοί οι έλεγχοι, δεν μπορώ να σας το πω εγώ, θα πρέπει να ρωτήσετε τις αντίστοιχες τοπικές αρχές. Δεν έχουμε εμείς λάβει πίσω απαντήσεις ότι έγιναν οι έλεγχοι και έδειξαν συγκεκριμένα πράγματα, ώστε να σας πω ότι έχουμε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Δεν έχουμε συγκεκριμένα συμπεράσματα, διότι δεν έχουν έρθει επίσημα μικροβιολογικά αποτελέσματα από τέτοιους ελέγχους.
1: Αν δεν είναι από το
7: είναι
1: νερό...
7: και τώρα που μιλάμε, με συγχωρείτε, δεν υπενήσουμε σε καμία των περιπτώσεων ότι υποπτεύουμε ότι είναι το νερό. Όπα. Μην βάζετε...
1: Αν δεν είναι από το νερό, λοιπόν, από τι μπορεί να προέρχεται?
7: Μπορεί να είναι ένας νοροϊός. Η συνηθέστερη αιτία γαστρεντερίτιδας είναι ίωση, που την κολλάει ένας άνθρωπος στον άλλο. Διότι δεν έχει το πρόβλημα και δεν προσέχει πάρα πολύ, δεν πλένει καλά τα χέρια του, δεν φροντίζει τα ατομικά μέτρα υγιεινής, δεν απομονώνεται όταν έχει τον ιό, ώστε να μην μολύνει άλλους ανθρώπους. Δεν μπορώ να αποκλείσω ότι κάποιος, για παράδειγμα, έχει γαστρεντερίτιδα, είναι σε κάποιο κατάλημα ή σε κάποιο χώρο εστίασης μάγειρας και δεν το λέει ή δεν μπορεί να φύγει γιατί θα κλείσει το κατάστημα και δουλεύει, ενώ έχει ο ίδιος γαστρεντερίτιδα. Τι να σας πω.
1: Μάλιστα.
7: Δεν έχουμε, και ούτε είναι εύκολο να σας πω, έχουμε και μια άλλη δυσκολία. Επειδή οι άνθρωποι εκεί αντιμετώπισαν, ιδίως στο νοσοκομείο, πάρα πολλά κρούσματα. Περιστατικά. Δεν είναι και εύκολο να έχουμε πλήρη στοιχεία ώστε να έρθουμε εμείς σε επαφή με όλους αυτούς τους ανθρώπους που νόσησαν. Πολλοί δεν απαντάνε. Δεν είναι εύκολη δηλαδή σε μια τόσο μαζική προσέλευση που υπήρχε εκεί και η εκ των υστέρων επιδημιολογική επιτήρηση που κάνουμε εμείς.
1: Μάλιστα. Ή μπορεί και από κάποιο φαγητό. Μπορεί. Ξέρω, πάμε από κάποιο μικρόβιο.
0: Πάμε στα του κορονοϊού.
1: Για να δούμε λίγο.
7: Όχι, από... Μισό λεπτό.
1: Ναι.
7: Δεν έχει απομονωθεί κάποιο μικρόβιο, να το τονίσω. Ο νοροϊός είναι ιός. Δεν έχουμε κάποιο μικρόβιο, δεν έχουμε απομονώσει κάποια σαλμονέλα, κάποια συγγέλα, κάτι άλλο, για να σας πούμε ότι φταίει κάποιο μικρόβιο. Τα μόνα, τα λίγα που έχουν απομονωθεί μέχρι τώρα είναι νοροϊ και ένας αδενοϊός.
0: Πρέπει να προχωρήσουμε να σας ρωτήσουμε. Μας είπε χθες ο κύριος Θωμαίδης εδώ στην εκπομπή μας, το είπε ότι έχουμε αύξηση περισσότερο από 200% του οικού φορτίου κορονοϊό στα λίμματα, κύριε Βασιλακόπουλε. Συν τη γρήπη.
7: Το ξέρω. Προς το παρόν, σε ανθρώπους δεν έχουμε καμία αύξηση στις νοσηλίες, δεν έχουμε καμία αύξηση στις μονάδες, δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος. Βεβαίως, η αύξηση στα λίμματα είναι την τελευταία εβδομάδα. Όλο τον προηγούμενο χρόνο υπήρχε σταθερότητα. Άρα υπάρχει πιθανότητα την επόμενη εβδομάδα να αρχίζουμε να βλέπουμε αύξηση στα κρούσματα, γιατί συνήθως η αύξηση στα λίμματα προηγείται περίπου 5 με 7 μέρες της αύξησης στα κρούσματα. Άρα θα δούμε αν θα ακολουθηθεί αυτό από αύξηση την επόμενη εβδομάδα, διότι η αύξηση στα λίμματα μπορεί να οφείλεται σε νοσήσεις νέων ανθρώπων, οι οποίοι το περνάνε στο πόδι, δεν νοσηλεύονται, και να μην δούμε καμία αύξηση στα κρούσματα, ή να επηρεάσει και ανθρώπους λίγο πιο ηλικιωμένους, οι οποίοι να προσέλθουν, να σας το πω έτσι, σε δομές υγείας και να πάρουμε τα αποτελέσματα.
1: Μάλιστα. Για να περάσουμε λίγο και στο θέμα που έχει προκύψει τελευταίες ημέρες με τον Κηφισό, με αυτά τα απόβλητα, τα βιομηχανικά τα οποία κατέληγαν εκεί. Πρέπει να ανησυχούμε για την δημόσια υγεία.
7: Οποτεδήποτε υπάρχουν απόβλητα τα οποία δεν διαχειρίζονται με τον προβλεπόμενο τρόπο, προφανώς και θέτει θέμα δημόσιας υγείας. Αυτό είναι μη συζητήσιμο. Αλίμονο, αν μπορούσαμε να λέμε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, τα απόβλητα να πηγαίνουν παράνομα, γιατί παράνομα πάνε, στον οποιονδήποτε ποταμό. Δεν είναι αυτονόητη απάντηση.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ,
0: κύριε Βασιλακόπουλε.
7: Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Να είστε καλά.
0: Πρόεδρος, να αλλάξουμε λίγο.
1: ΟΔΗ. Τι.
0: Κλίμα.
1: Ό,τι
0: να
1: θέλεις.
0: Ταξιδέψουμε λίγο.
1: Έλα.
0: Να πάμε σε ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ, στο Άνιμα Σύρος, το μεγαλύτερο φεστιβάλ κινουμένων σχεδίων της Μεσογείου, παρακαλώ. Εκεί διεξάγεται στο νησί της Σύρου. Είναι ο Βασίλης Καραμιτσάνης, είναι ο πρόεδρος του φεστιβάλ. Απευθείας τον βλέπουμε από το πανέμορφο νησί. Στην πλατεία του Δημαρχείου. Καλημέρα.
8: Καλημέρα. Ακριβώς από την πλατεία Πνιαούλη, που είναι η κεντρική πλατεία του Δημαρχείου της Σύρου και της Ερμούπολης.
0: Τι είναι τώρα, έχει γίνει θεσμός αυτό το Άνιμα Σύρος με τα κινούμενα σχέδια, έτσι. Έχει κατακτήσει, νομίζω, πάρα πολύ τις καρδιές όλων των φύλων των κινουμένων σχεδίων. Και δεν μιλάμε για τα κινούμενα σχέδια τώρα της νέας εποχής. Μιλάμε για την ιστορία των κινουμένων σχεδίων ουσιαστικά.
1: Της δικιάς μου.
0: Ναι, της δικιάς μας.
8: Το Άνιμα Σύρος, όντως η γενιά μας μεγάλωσε με τα κινούμενα σχέδια, κυρίως από την Αμερική και την Ασία. Τώρα πια υπάρχει και πολύ έντονο και δυνατό ευρωπαϊκό animation και βεβαίως ελληνικό animation. Αλλά το Άνιμα Σύρος στη 19η έκδοσή του ξεκίνησε το 2008. Σήμερα λοιπόν είμαστε, αυτή τη στιγμή εν εξελίξη το φεστιβάλ μέχρι και την Κυριακή 27 του Σεπτέμβρη. Παρουσιάζει την αφρόγραμμα των κινουμένων σχεδίων ασχέτως υπήρων, καταβολών, εποχών. Άρα παρουσιάζουμε και το παρελθόν και το σήμερα και προσπαθούμε μέσα από τις δράσεις της επαγγελματικής της αγοράς, της μοναδικής επαγγελματικής αγοράς κινουμένων σχεδίων σε όλη την περιοχή μας εδώ, να προδιαγράψουμε και το μέλλον ή να συζητήσουμε το μέλλον, να συνδιαμορφώσουμε το μέλλον. Παράλληλα, έχουμε εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά πρώτης και δεύτερης σχολικής ηλικίας, αλλά και για πιο ασυνήθιστα κοινά στόχους ενός εφαρμοσμένου εκπαιδευτικού εργαστήριου animation, όπως είναι τα άτομα με αναπηρίες, τα άτομα τρίτης ηλικίας με το αγαπημένο μας καπί εδώ της Ερμούπολης, αλλά και μεγάλους και ενήλικες που μπορούν και με τα παιδιά τους να συμμετάσχουν σε αυτά τα εργαστήρια και πλήθος κοινωνικών εκδηλώσεων, βεβαίως. Δηλαδή, πάρτι, συναντήσεις, talks, συζητήσεις κτλ.
1: Συμμετοχή υπάρχει και αν υπάρχει, υπάρχει μόνο και από τους ντόπιους ή έχετε και τουρίστες. Έχετε επισκέπτες δηλαδή που έρχονται αποκλειστικά για το φεστιβάλ, δεδομένου ότι έχει γίνει πια και θεσμός?
8: Πολύ σωστά. Το φεστιβάλ πια προσελκύει κάθε χρόνο περίπου 2.500 με 3.500 επισκέπτες. Φέτος είμαστε κοντά στη μέση. Από ό,τι φαίνεται και ενδείξεις, επειδή ο καιρός μας τα έχει λίγο χαλάσει στην αρχή, αλλά τώρα γίνεται πολύ καλύτερος. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαι κάτω από έναν υπέροχο, σχεδόν καλοκαιρινό, λαμπερό καυτό ήλιο.
0: Το βλέπω.
8: Υπέροχα.
0: Και άμα
8: κάποιος και στην άκρη να δείτε και το υπέροχο νεοκλασικό σκηνικό της Ερμούπολης, που πραγματικά όσοι και όσοι δεν την έχουν επισκεφτεί, αξίζει μια επίσκεψη, όποια περίοδο του χρόνου, αλλά και τώρα ακόμη περισσότερο. Άρα οι άνθρωποι που υποδεχόμαστε, βεβαίως είναι το κοινό της Σύρου που μας αγαπά, οι ντόπιοι και οι άνθρωποι που έχουν επιλέξει τη σύνδεση.
0: Γιατί είναι τιμόμενη χώρα η Ιρλανδία φέτος, που το διάβασα.
1: Κάτσε, δεν μας είπε αν έχει τουρίστες. Επισκέπτες,
8: επίσης. Τώρα κάνει πάντα τις ερωτήσεις, βάζει το δάκτυλο επί των τύπων των ύλων. Ισχύει ότι η Ιρλανδία δεν είναι τυχαία μια χώρα τιμόμενη φέτος. Πρώτον, η Ιρλανδία είναι η χώρα που αυτή τη στιγμή ασκεί την προεδρία στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, είναι μια χώρα με πάρα πολλά κοινά, και ας είμαστε κάπως μακριά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Υπήρου, με την Ελλάδα. Γιατί είναι νησιωτική χώρα, είναι μια χώρα που έχει βασιστεί πολλά χρόνια σε μια αγροτική παράδοση και σήμερα κάνει το μεγάλο boom στα κινούμενα σχέδια, με υποψηφιότητες για Όσκαρ, με πολύ σπουδαία στούντιο που κάνουν συμπαραγωγές. Και στόχος μας είναι να φέρουμε το ελληνικό ταλέντο σε επαφή με την τόσο προοδευμένη Ιρλανδία, αλλά και το παγκόσμιο animation και το ευρωπαϊκό animation, και να δείξουμε πως η Ελλάδα πια είναι παρούσα και ισχυρή, με τη στήριξη βεβαίως και κινήτρων που δίνει η πολιτεία, όπως ο φορέας ECOMET, που είναι το εθνικό μας οπτικοακουστικό και κινηματογραφικό κέντρο.
1: Από τα ελληνικά κινούμενα σχέδια, ποια ξεχωρίζουν, ρε Βασίλη, για πες μας λίγο.
8: Λοιπόν, αυτό είναι μια πολύ ωραία ερώτηση, γιατί τα κινούμενα σχέδια που απευθύνονται σε παιδιά έχουν τη συνήθεια θεματική και θεματολογία των κινουμένων σχεδίων, που είναι και κατάλληλη βεβαίως για το ευαίσθητο παιδικό κοινό. Αλλά εδώ μιλάμε και για πολλές ταινίες κινουμένων σχεδίων και σειρές, μικρού και μεγάλου μήκους ταινίες.

0: Θηλή, να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ τώρα δικηγόρος άνθρωπος, έτσι σπουδαγμένος με τις δουλειές σου και τα λοιπά, πώς κατέληξες να θέλεις να ηγείσαι ενός φεστιβάλ κινουμένων σχεδίων? Τι ήταν αυτό δηλαδή που σε τράβηξε σε αυτό το χώρο?
1: Σπούδασα στη Θεσσαλονίκη και νομική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη, όπου το μεγαλύτερο γεγονός της πόλης είναι το κινηματογραφικό φεστιβάλ, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Εκεί δούλεψα και ως εθελοντής και ως αμοιβόμενος. Κέρδισα και κάπως απέκτησα το μικρόβιο του φεστιβάλ. Και γυρνώντας στην Αθήνα, όπου είμαι δικηγόρος Αθηνών, όντως από το 2002, πολλά χρόνια, 25 σχεδόν, ήθελα στον ελεύθερο μου χρόνο να κάνω κάτι που να είναι συναφές με αυτό το αντικείμενο. Κάναμε ένα φεστιβάλ με προβολές pop-up την περίοδο και πριν την κρίση, εκεί κοντά στους Ολυμπιακούς Αγώνες που η Αθήνα ήταν και στα καλύτερά της. Και κάποια στιγμή κουραστήκαμε και είπαμε: θέλουμε ένα μικρότερο αντικείμενο. Έτσι πήγαμε στο animation που ήταν ανερχόμενο και έναν ωραίο προορισμό. Δεν υπάρχει καλύτερος προορισμός από την Ερμόπολη και τη Σύρο, που πραγματικά μας έχει υποδεχτεί αυτά τα 18 χρόνια. Και ελπίζουμε του χρόνου με χαρά να είμαστε όλοι υγιείς εδώ και έτσι προετοιμασμένοι για να γιορτάσουμε τα 20 χρόνια του φεστιβάλ.
2: Μπράβο, βρε Βασίλη. Άντε να τα εκατοστήσετε. Συγχαρητήρια.
0: Και ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ για τη φιλοξενία και τα καλά λόγια.
2: Καλή επιτυχία να έχετε εκεί. Καλός ο καιρός ούτως ή άλλως. Άρα φαντάζομαι ότι θα έρθουν και περισσότεροι επισκέπτες τώρα στο όμορφο νησί.
0: Να περάσετε όμορφα. Καλή συνέχεια. 27 Σεπτεμβρίου ολοκληρώνεται το φεστιβάλ. Πρέπει να πάμε να φύγουμε, να πάμε στις διαφημίσεις.
2: Γιατί από εδώ δεν μπορείς?
0: Όχι, ήθελα να προσεγγίσω.
2: Καλά, αντιπροσέγγιση.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Ορισμένοι δίνουν το βάρος στις εντυπώσεις. Για άλλους πάλι βαραίνει η κομματική γραμμή. Στα Παραπολιτικά FM 90,1 δίνουμε βάρος μόνο στην ενημέρωση. Εχμηρά και αδέσμευτα. Παραπολιτικά 90,1. Τραβάει τα αυτή. It's a cops. I'll go this way. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
5: The Rookies. Will you say that again, please? The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
2: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
3: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
1: Ο τηλεθεατής να διαμορφωθεί.

0: Μορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές, να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
4: Να είμαστε. Εδώ είμαστε, 45 λεπτά μετά από τις 12 ή αν θέλετε περίπου 7 λεπτά πριν από το φινάλε της εκπομπής.
5: Η Χριστίνα.
4: Τη βλέπουμε
5: Χριστίνα
4: ήδη.
5: Κίκα.
4: Έλα Χριστίνα, μας έχουμε μία είδηση τελευταία στιγμής που αφορά σε τι, σε ναρκωτικά μέσα σε σπίτι.
5: Ακριβώς, ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο κάναβης εντόπισαν οι αστυνομικοί μέσα σε σπίτι στα Άνω Λιώσα και να πούμε μάλιστα ότι έχει συλληφθεί και ένας 39χρονος άνδρας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αστυνομικοί είχαν πληροφόρηση για τον 39χρονο, τον οποίο μάλιστα παρακολούθησαν, τον ακινητοποίησαν έξω από την κατοικία του, ενώ βρέθηκαν πάνω του 690 ευρώ αρχικά και ένα κινητό τηλέφωνο. Στη συνέχεια λοιπόν οι αστυνομικοί μπήκανε μέσα στο διαμέρισμα και ύστερα από έλεγχο εντόπισαν το συγκεκριμένο εργαστήριο κάναβης, το οποίο διέθετε μάλιστα και συστήματα φωτισμού, φιλτραρίσματος, ψεκασμού αλλά και λίπανσης. Να πούμε ότι έχει σχηματιστεί δικογραφία για τον συγκεκριμένο άνδρα, ενώ κατηγορείται για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών.
4: Χριστίνα, όση ώρα εσύ μας δίνεις το ρεπορτάζ σου, το εξαιρετικό ρεπορτάζ σου, εμείς παρακολουθούμε πλάνα που δόθηκαν από την ελληνική αστυνομία. Είναι ένα πραγματικό εργαστήριο μέσα σε αυτό το διαμέρισμα. Βλέπουμε και τις συσκευασίες και τις συσκευές που είχαν εκεί για την επεξεργασία της ειδικής κάναβης. Βλέπουμε ακόμα και μέσα σε ψυγείο, εδώ η ζυγαριά ακριβίας την οποία χρησιμοποιούσανε. Δείτε εδώ, μέσα σε βαρέλια, τις πόσες συσκευασίες κατάφεραν και εντόπισαν οι αστυνομικοί, μετά από πληροφορίες φυσικά όπως μας είπες και εσύ, τις οποίες αξιοποίησαν και έκαναν και την έφοδο σε αυτό το διαμέρισμα. Εδώ δείτε πώς τα έχουν κρεμασμένα, φαντάζομαι μέσα σε δωμάτιο είναι αυτά, γιατί χρειάζονται και ειδικό φωτισμό, δεν ξέρω
5: και
4: τι γίνεται. Τα έχουν,
5: και θερμοκρασία.
4: Τα έχουν,
5: θερμοκρασία.
4: Στην ουσία τα έχουν απλώσει για να στεγνώσουν, για να μπορέσουν και μετά να μπορέσουν να τα επεξεργαστούν και να τα διαθέσουν. Κοίτα εδώ, μέσα σε τάπερ κανονικά, έτσι.
5: Ναι,
4: τάπερ και κουζίνας.
5: Ναι.
4: Σε ντουλάπες, σε ψυγείο.
5: Η πληροφορία αυτή, Χριστίνα, πώς είπες ότι έφτασε στην ελληνική αστυνομία, πώς κατάφερα να τους εντοπίσουν?
6: Υπήρχε αρχικά μία πληροφορία στους αστυνομικούς. Όπως είπα, παρακολούθησαν το συγκεκριμένο σπίτι στα Άνω Λιώσια. Φέρεται να υπήρχε μέρες γενικότερα η παρακολούθηση του 39χρονου. Όπως είπα και πριν, τον ακινητοποίησαν και φυσικά και γι' αυτό το λόγο μπήκανε και μέσα στο διαμέρισμα, γιατί φαίνεται πως ήταν γνωστό στις αρχές πως διακινούσε τέτοιες ποσότητες ναρκωτικών. Γιατί όπως είπατε κι εσείς, υπήρχαν πάρα πολλά μέσα υλικά. Υπήρχαν ζυγαριές ακριβίας, υπήρχαν πάνω από 7 κιλά κάναβης, υπήρχαν 918 γραμμάρια και άλλων ναρκωτικών ουσιών. Όπως είπα και πριν, έχει συλληφθεί ο 39χρονος και αναμένεται να δικαστεί κιόλας.
4: Δεν προέβαλε κάποια αντίσταση κλπ, γιατί προφανώς τώρα από την επιχείρηση την ολόκληρη που είχε στηθεί, κατάλαβε και ο ίδιος ότι δεν είχε και πολλά περιθώρια. Χριστίνα, ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Τώρα. Λέμε ότι λίγο βελτιώθηκε ο καιρός, έτσι σήμερα έχει βγει ήλιος εδώ στην Αττική, αλλά έχουμε επισημάνει πάρα πολύ τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες σε διάφορες περιοχές, κυρίως στη Βόρειο Ελλάδα, στον Όλυμπο, στις κορυφές του Ολύμπου, μη φανταστείτε, έχει ρίξει και λίγο χιονάκι, έτσι και το βρήκαμε και το βίντεο, να το δούμε λίγο.
4: Άντε,
5: δείτε
4: καλά,
5: εδώ λίγο
4: παιδιά.
5: Να μπούμε λίγο έτσι στο κλίμα της εποχής, να ξεχάσουμε λίγο παραλίες και ξαπλώστρες.
4: Σε τι ψώμετρο είναι εδώ, κοίταξε, ωραία.
5: Στον Όλυμπο, στην κορυφή του Ολύμπου. Πάνω από 2.000 μέτρα, εν πάση περιπτώσει.
4: Παραπάνω, μωρέ.
5: 2.200, 2.600, πώς είναι ο Όλυμπος?
4: Λίγο ακόμα νομίζω είναι.
5: Όχι, νομίζω 2.600.
4: 2.600 κάτι.
5: Πώς είναι ο Όλυμπος, καλέ, δείτε λίγο να μας πείτε εγκαίρως να απαντήσουμε.
4: Κάπου εκεί, κάπου εκεί.
5: Θα πάμε σε άλλο βουνό, θα πάμε φιλιό μας, θα πάμε.
4: Πάμε Αράχοβα, παιδιά. Ιωάννη Σταθάς είναι ο δήμαρχος Διστόμου.
7: Περίμενε,
4: και παραλίας Διστόμου εκεί. Γεια σου, δημαρχέ.
7: Γεια σας, τι κάνετε, καλά είστε?
8: Είμαστε καλά, είμαστε, Δήμαρχε. Μια χαρά, εσείς μια χαρά. Δείξαμε λίγο εμείς τον Όλυμπο, γιατί ακόμη δεν έχετε χιόνι εσείς.
7: Και εμείς περάσαμε... ακόμα δεν έχουμε χιόνι, ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Έχουμε πάρα πολλούς επισκέπτες εδώ πέρα. Ναι. Ήρθατε εδώ πέρα να μας βλέπετε, να έχουμε από την Ιαπωνία επισκέπτες. Οι πηγαίνουν πίσω δύο αδελφούς, έχουμε εδώ πέρα Ράχοβα. Όπως καταλαβαίνετε, είμαστε μόνο καλοκαίρι, έχουμε κόσμο, έχουμε βουνό, θάλασσα, τα έχουμε όλα εδώ πέρα.
4: Το μπουφανάκι, μια χαρά βλέπω το φορά στο μπουφανάκι, Δήμαρχε.
7: Εντάξει, ήταν λίγο κρύο. Τώρα βλέπετε, άμα δείτε το παναστό πάνω, άμα δείτε προς τα πάνω, έχει ήδη αρχίσει και...
4: ασπρίζει, ε.
7: Φορτώνει, ναι.
4: Ναι, φορτώνει.
7: Θα έχουμε καιρό, μάλλον, όπως βλέπετε.
4: Ναι.
8: Τουρίστες, Έλληνες, ξένοι, οι επισκέπτες...
7: Έχουμε πάρα πολύ κόσμο αυτή την περίοδο και έχουμε αρχίσει το Σαββατοκύριακο, κάποια να έχουμε και τους Έλληνες να έρχονται. Αλλά έχουμε και πάρα πολύ κόσμο το καλοκαίρι, τουρίστες που πηγαίνουν Δελφούς. Μην ξεχνάμε ότι πέρα είναι δίπλα Δελφή στα 10 χιλιόμετρα. Είναι ο Λουκάς που έχει πάρει πολύ κόσμο πάλι για στοιχεία της Ρούμελης. Έδωσε το Μουσείο Θυμάτων Αϊσμού και έχουμε αυτού να κατέβουν στην παραλία. Η Αράχουα πιστεύω και η περιοχή εδώ πέρα αξίζει για κάποιον να έρθει περισσότερο το καλοκαίρι. Γιατί κάνεις.
8: Να δροσιστεί.
7: Η Θέα γαλαξίζει αντίκειρα παραλία διστόμου, κάνει μπάνιο. Και αν δεν βρίσκει μάθο, δει το μοστήρι και αράχο με στροφιά, χωρίς το εργοδίσκο.
4: Οι καλύτερες διακοπές. Οι καλύτερες διακοπές που μπορούμε να δεν το βλέπεις.
7: Και είναι, και κοντά, είναι και κοντά και στην Αθήνα, είναι όλα καλά. Και καλό φαγητό εδώ πέρα, έτσι.
4: Ορίστε, γι' αυτό έχεις το χαμόγελο.
7: Και καλά, και ψαρονέφρι. Του βουνού.
8: Ο ευτυχισμένος δήμαρχος, λέω. Έχω μια ερώτηση ωστόσο. Καλό αυτό, καλά οι θερμοκρασίες και η δροσούλα και όλα αυτά. Πώς ζεσταίνεστε εκεί στην Αράχοβα, γιατί τώρα οι λογαριασμοί θα είναι λίγο τσουχτεροί φέτος. Άρα πώς θα... τι λένε εκεί οι κάτοικοι?
7: Εδώ πραγματικά οι λογαριασμοί θα είναι τσουχτεροί. Ναι, πράγματι έχουμε ένα σπόρο πρόβλημα αυτό, γιατί για όλους. Εμείς έχουμε πετύχει σαν Δήμος να έχουμε τώρα ρεύμα περίπου 6.000 κιλοβατόρες για το κάθε ρολόι εδώ πέρα, που σημαίνει πάρα πολύ, έχουν βάλει αυτή τη θερμότητα. Και έχουμε πλέον και άρα 2.500 ρολόι κιλοβατόρες. Επιπλέον βλέπουμε ότι ο κόσμος τώρα σιγά σιγά ξαναγυρίζει παραδοσιακά και έχουμε ξαναγυρίσει πάλι στα ξύλα που κόβουμε στο βουνό, στα τζάκια, για να μειωθεί το κόστος. Γενικά όμως πρέπει να βρεθεί μια λύση, γιατί το ενεργειακό δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στις επιχειρήσεις, δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στη μετακίνηση, όπως καταλαβαίνετε. Δεν μπορεί να έρθει ο άλλος για κάτι διακοπές.
8: Θα αυξηθούν τα καταλήμματα? Να σας ρωτήσουμε τώρα, σκέφτονται εκεί οι ξενοδόχοι να αυξήσουν λίγο το κόστος διαμονής, γιατί δεν τα βγάζουν πέρα οι άνθρωποι?
7: Όχι, δεν είναι όχι. Το κόστος διαμονής, θα πω το εξής. Εδώ πέρα στην περιοχή δικιά μας είναι για όλα τα παλάτια. Δηλαδή, όποιος θέλει μπορεί να βρει ένα φθηνό κατάλημα και ένα πανάκριβο. Και το βασικότερο από όλα που θέλω να πω και αυτά που είναι φθηνά, είναι πάλι η ποιότητα που έχουμε στα καταλήμματα και η ποιότητα στο φαγητό. Είναι πάρα πολύ ευχαριστή που έχουμε. Τα χρήματα που δίνει ο κόσμος είναι πάρα πολύ λίγα. Γιατί για ποιότητα δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Αυτή είναι η αλήθεια και αυτό είναι και το κρατικό πλεονέκτημά μας, εκτός από την περιοχή που είπαμε ότι είναι εντάξει, είναι η Δέλη Βελκή, όλα αυτά τα οποία έχει περιοχή.
8: Αλλά όμως όλες είπα, οι υπηρεσίες
7: είναι πάρα πολύ καλές.
8: Ο Γρηγοριάδης θα κάνει μπάνιο κάτω, η Τέα Γαλαξίδη. Θα ανέβει μετά να φάει να τσιμπήσει.
4: Τρέχοντας θα ανέβει.
8: Και μετά θα πάει και πιο πάνω. Για να κάνει και λίγο σκι, έτσι, όταν
7: μπορεί να κάνει. Και όταν φεύγει Αθήνα, μπορεί να περάσει και Πολυβαδία να φάει σπουλάκια που θα έχει ετοιμάσει τη
4: Λιβαδιά. Εννοείται. Πρωτεΐνη, φυσικά. Βέβαια, Δήμαρχε, δεν το συζητώ.
8: Για τη Λιβαδιά, είπε.
4: Ναι.
8: Είστε φίλος με την αρχισυντάκτριά μας, Δήμαρχε, με τη Φιλιώτη Γιανακοπούλου, μάλλον, ε.
7: Ναι, είναι συμπατριώτησά μας, η οποία βοηθάει τον τόπο εδώ πέρα και πρέπει να λέμε και στους ανθρώπους που είναι από την επαρχή και δεν ξεχνάνε την καταγωγή του.
8: Αλλά δεν μας φέρνει σουβλάκι από τη Λιβαδιά να φάμε το μεσημέρι που πεινάμε. Δεν μας φέρνει, έχω να σας πω, να το καταγγείλω δημοσίως.
7: Αυτό είναι πρόβλημα. Πρέπει να το λύσουμε.
4: Γεια σου, Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ.
7: Ευχόμαστε και τον κόσμο καλό χειμώνα από τώρα, σιγά-σιγά.
8: Να είμαστε καλά. Εδώ.
4: Τώρα θα αρχίσουμε να τα λέμε. Θα αρχίσουμε να τα λέμε τώρα πιο σύντομα. Και όσο πλησιάζουμε εκεί και το τριήμερο, το διήμερο της 28ης Οκτωβρίου, σίγουρα θα τα λέμε και μετά για τις γιορτές. Καταλαβαίνεις, έτσι, για τα Χριστούγεννα κλπ. Γεια σου, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια χαρά.
8: Τριήμερο έχουμε στην πατρίδα μας, φίλε μου.
4: Γι' αυτό το διόρθωσα μετά διήμερο. Που δεν ξέρω και τι μέρα πέφτει. Μονοήμερο είναι.
8: Στην πατρίδα μας έχουμε τριήμερα.
4: Τι μέρα πέφτει 28η.
8: Έχουμε απελευθέρωση, έχουμε Άι Δημήτρη, έχουμε 28η. Τα έχουμε και τα χαιρόμαστε.
4: Τι μέρα πέφτει 28.
8: Παμάρε, παιδί μου, περίμενε. Το υψόμετρο του Ολύμπου 2900. 2900 μήτικα.
4: 2900.
8: Με έβαλε.
4: Καλά, θυμόμουν ότι είναι λίγο παραπάνω.
8: Άκουσε με λίγο. Εγώ είπα 2200.
4: Εντάξει, το πήγε μετά στο 2600. Είπα εγώ λίγο ακόμα. Λοιπόν, Τετάρτη είναι 28 Οκτωβρίου. Ναι. Για τη Θεσσαλονίκη.
8: 26
4: δηλαδή,
8: είναι Δευτέρα.
4: Δευτέρα. Δευτέρα. Τρίτη, Τετάρτη θα έχει προηγηθεί για το Σαββατοκύριακο.
8: Πενθήμερο. Εγώ πρέπει να πάω να δω τη μαμά και τον μπαμπά.
4: Ακούει η διεύθυνση. Στη Θεσσαλονίκη.
8: Λοιπόν, κλείνουμε. Έχει έρθει η Ιωάννα Βάσου με σημερινό δελτίο ειδήσεων. Σε λίγα λεπτά, Ιωάννα, μας είμαστε λίγο πολυλογάδες. Τι να κάνουμε.
4: Εγώ θα την πάρω τώρα. Θα φύγουμε. Με έναν όρο. Αύριο το πρωί, 10 παρα 10, θα είμαστε εδώ. Γεια σας, καλό μεσημέρι.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: this way.
1: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: I have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Ε, όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: ΚΑΠ, δεύτερη σεζόν, με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν θα πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Σήμερα θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, το ότι μπορείς να προσαρμόσεις το πλάνο σου ή να το σταματήσεις όποτε θες, το είπες.
4: Και εμείς σταματάμε εδώ.
2: Λοιπόν.
5: Γιάννη, και για τους ανθρώπους της Εθνικής να πεις που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
2: Ναι, επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
6: Μπράβο, ρε Γιάννη. Πολύ ωραία τα είπες και σήμερα.
2: Και τι τώρα, μπρίκια γολάμε.
7: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Action 24 στη Μία. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Μπαράζ επαφών Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη. Θέλουμε τρίτη θητεία για να αλλάξουμε τη χώρα, η ομιλία στους ομογενείς. Exxon Mobil, επενδυτές και τράπεζες στο ημερολόγιο του. Το άρθρο του Πρωθυπουργού στον Guardian και το μήνυμα για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Μάχη Πασόκ Ελλάς για τη δεύτερη θέση. Αυτοψία του Action 24 στον Κηφισό, περιφραγμένα μπάζα παντού, αντί να μαζεύονται. Θεατής η περιφέρεια στην περιβαλλοντική βόμβα. Τα βιομηχανικά απόβλητα που καταλήγουν στο ποτάμι και οι μεγάλοι κίνδυνοι για την υγεία μας. Σοκάρουν οι μαρτυρίες για την ομηρία στη Νίκαια. Μέρες ακούγαμε ουρλιαχτά, λένε γείτονες που ειδοποίησαν την αστυνομία. Οι 44χρονοι που κρατούνταν στο Action 24, η στιγμή που τα ΕΚΑΜ μπαίνουν στο σπίτι και συλλαμβάνουν τον άνδρα. Η μεγαλοπρεπής υποδοχή του Xi Jinping στην Ουάσιγκτον. Ο Τραμπ έσπασε το πρωτόκολλο και τον καλωσόρισε προσωπικά στο αεροδρόμιο. Το απόγευμα η συνάντηση στο Λευκό Οίκο, εμπόριο, τεχνολογία και AI στην ατζέντα, η Ταϊβάν το βασικό αγκάθι στις συνομιλίες των ηγετών.

0: Μήνυμα με φόντο τις εκλογές του 2027 έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη, δηλώνοντας ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η επόμενη εκλογή, όχι για την επίτευξη ενός πολιτικού ρεκόρ, αλλά για τη συνέχιση των αλλαγών στη χώρα. Κατά τη διάρκεια γεύματος, με εκπροσώπους ομογενειακών οργανώσεων, ο Πρωθυπουργός τόνισε πως επιδιώκουμε τρίτη εκλογή για να βελτιώσουμε τη ζωή των Ελλήνων και να ενισχύσουμε τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας διεθνώς. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές, είπε ο Πρωθυπουργός, στέλνοντας σαφές μήνυμα αποτροπής προς την Τουρκία.
1: Πολλαπλά μηνύματα με σαφείς πολιτικές και γεωπολιτικές αναφορές έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε ομογενειακή εκδήλωση στη Νέα Υόρκη. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην προοπτική μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας, τονίζοντας ότι η επιδίωξη αυτή δεν συνδέεται με την κατάρριψη κάποιου πολιτικού ρεκόρ, αλλά με τον μετασχηματισμό της χώρας.
2: It was mentioned before that we are seeking a third term. But let me tell you, this is not about breaking records. This is really about changing the country. This is what drives me and what drives our government to continue working very hard to improve the lives of ordinary Greeks, but also strengthen the geopolitical and economic position of Greece abroad.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη δημοσιονομική πορεία της Ελλάδας, τονίζοντας την ανάγκη να διαφυλαχθούν όσα έχουν επιτευχθεί τα τελευταία 8 χρόνια, προκειμένου να μην ανατραπεί η πρόοδος που έχει σημειωθεί.
2: As I look at where the country is today, what I can tell you is that we continue to remain a pillar of stability in a very turbulent region. A country that is outperforming most of our European peers when it comes to a growth rate, and a country that a decade after the worst of the financial crisis is now serving as a model of fiscal discipline.
1: Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στα ζητήματα εθνικής ασφάλειας και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επαναλαμβάνοντας τη θέση ότι η Ελλάδα επιδιώκει την ειρήνη, ενώ έστειλε ταυτόχρονα μήνυμα αποτροπής.
2: I've said it many times, I will repeat it today. Greece is a peaceful country, and we always seek to have good and productive relationships with our neighbors, in particular Turkey. We are threatening no one, but we will also not accept to be threatened by anyone. And I want this to be absolutely clear.
1: Στο σημερινό πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη περιλαμβάνονται επαφές με εκπροσώπους επενδυτικών ομίλων, διεθνών και αμερικανικών εβραϊκών οργανώσεων, ενώ στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
0: Στην επόμενη φάση περνούν οι έρευνες υδρογων ανθράκων στις ελληνικές θάλασσες. Την άνοιξη ξεκινούν οι γεωτρήσεις στο Ιόνιο. Τζένι Κρουσταλακίδου, σήμερα είναι η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Σταύρου Παπασταύρου με τον αντιπρόεδρο της Exxon Mobil στις Ηνωμένες Πολιτείες.
3: Ναι, και η συνάντηση αυτή, Ιωάννα, του Πρωθυπουργού, του Υπουργού Ενέργειας με τον αντιπρόεδρο της Exxon Mobil στη Νέα Υόρκη, επιβεβαιώνουν ότι βρισκόμαστε στην τελική ευθεία, ώστε την άνοιξη του 2027 να ξεκινήσει η ερευνητική γεώτρηση στο Block 2 στο Ιόνιο. Το ενεργειακό ραντεβού του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Σταύρου Παπασταύρου με την Exxon Mobil έχει ιδιαίτερο βάρος, με την ενεργειακή ασφάλεια να έχει επιστρέψει στη διεθνή ατζέντα λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Πρόκειται λοιπόν για την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα τα τελευταία 45 χρόνια, ενώ θυμίζουμε ότι και μέχρι το τέλος του 2026 θα ξεκινήσουν και οι σεισμικές έρευνες της Εύρων στο Ιόνιο, νοτίως της Πελοποννήσου, αλλά και της Κρήτης.
0: Τζένι, στο ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, επανέρχεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με άρθρο του στη βρετανική εφημερίδα Guardian.
3: Ναι, και ο Πρωθυπουργός Ιωάννα επανέφερε το μείζον αυτό ζήτημα, την ανάγκη της μόνιμης επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, με αφορμή την επιστροφή της ταπισερίτης Μπαγιέ στην Βρετανία, χρησιμοποιώντας την ως παράδειγμα για να υποστηρίξει ότι τα έργα πολιτιστικής κληρονομιάς αποκτούν το πλήρες νόημά τους όταν διατηρούνται ως ενιαία σύνολα. Πιο συγκεκριμένα, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός ανέφερε μετά. Μεταξύ άλλων, ότι η Γαλλία δάνεισε την ταπισερή ως ενιαίο έργο και ως ενιαίο έργο θα επιστραφεί στη Γαλλία. Στην περίπτωση του Παρθενώνα ισχύει το αντίστροφο. Αναπόσπαστα μέρη του μνημείου αφαιρέθηκαν διά της βίας και διασκορπίστηκαν. Στόχος μας είναι η μόνιμη επανένωσή τους. Επιπλέον, να σου πω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι απαιτείται πολιτική βούληση αλλά και σθένος για να γίνει το αποφασιστικό αυτό βήμα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Τζένι. Συναγερμός έχει σημάνει, κυρίες και κύριοι, για τα τοξικά απόβλητα που καταλήγουν στον Κηφισό. Το Action 24 έκανε αυτοψία και κατέγραψε την τραγική πραγματικά εικόνα που επικρατεί. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για την υπόθεση παράνομης απόρριψης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρό καυσίμων στην Λεωφόρο Κηφισού. Οι αρχές εξετάζουν αν εκτός από το συγκεκριμένο βιτιοφόρο που πιάστηκε επαυτοφόρο, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις εταιριών που μεταφέρουν βιομηχανικά απόβλητα. Οι ειδικοί τώρα μιλούν για υγειονομική βόμβα. Θεατή σε όλα αυτά η περιφέρεια Αττικής.
1: Μπάζα, σκουπίδια, απορρίμματα, πλαστικές σακούλες, μπουκάλια, παλιά έπιπλα, κελίματα. Εικόνες που αποτυπώνουν την αποκρουστική κατάσταση που βρίσκεται ένα από τα πιο επιβαρημένα ποτάμια της Αττικής. Η κάμερα του Action 24 κατέγραψε ακόμη και αυτοσχέδιες χωματερές στον Κηφισό, περιφραγμένες μάλιστα με σύρματα.
4: Μιλάμε για πράγματα που επηρεάζουν τη δημόσια υγεία πραγματικά. Δεν είναι θέμα μόνο του περιβάλλοντος, είναι θέμα και το τι επιπτώσεις έχει στην υγεία.
1: Όλα αυτά μαζί με τα βιομηχανικά απόβλητα, τα χημικά και τις επικίνδυνες ουσίες. Φαίνεται πως εδώ και χρόνια καταλήγουν στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα.
5: Ενέχουν σοβαρούς, πάρα πολύ σοβαρούς κινδύνους, γιατί είναι πάρα πολύ υψηλά τα ποσοστά των συγκεντρώσεων, ανεβάζουν, αλλοιώνουν το τοπικό οικοσύστημα.
6: Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία τα αναπνέουμε. Αυτό περνάει στον υδροφόρο ορίζοντα και περνάει στην τροφή μας, είτε μέσω... Από τη θάλασσα, είτε μέσω του εδάφους. Το ότι προσβάλλει τους ανθρώπους και τους κατοίκους ότι εσείς ζήστε δίπλα σε έναν κινούμενο οχητό.
7: Και στην οδλή και στα απόβλητα και με μια βροχή ακαθάριστος μέσα τελείως.
1: Και σε όλα αυτά η περιφέρεια Αττικής είναι απλώς θεατής. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό. Η εικόνα του Κηφισού εγείρει πλέον και σοβαρά ερωτήματα για τη δημόσια υγεία. Δεν πρόκειται πλέον για ένα περιβαλλοντικά επιβαρημένο ποταμό, καθώς ο Κηφισός πλέον έχει μετατραπεί σε υγειονομική βόμβα και οι ειδικοί θέτουν ζήτημα μόλυνσης ακόμη για τις θάλασσες.
8: Θα απορροφηθούν μέσω του δέρματος συστηματικά. Και πού θα πάνε? Θα πάνε στον εγκέφαλο, θα πάνε στο θυροειδή αδένα, θα πάνε στο ύπαρ, στο σπλήνα, στις γονάδες.
1: Τέσσερις φορές μέσα σε 20 ημέρες φέρεται να έχει αδειάσει το βιτιοφόρο επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα στον Κηφισό. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία και έναν μήνα αστυνομικών ερευνών. Ο οδηγός συνελήφθη επ' αυτό φόρο την ώρα που άδειαζε υγρά βιομηχανικά απόβλητα σε φρεάτιο πρατηρίου καυσίμων στο Εγάλαιο, ενώ συνελήφθησαν ακόμη 3 άτομα. Οι έρευνες συνεχίζονται με τις αρχές να αναζητούν και άλλες εταιρείες που ενδεχομένως ακολουθούν την ίδια τακτική, αλλά και την ποσότητα των αποβλήτων που μπορεί να έχει καταλήξει στον Κηφισό.
0: Ο Σπύρος Αλεξανδρής κάνει αυτοψία στον Κηφισό. Σπύρο, βρίσκεσαι στο ύψος του Ρέντι και έχεις μιλήσει με κατοίκους οι οποίοι είναι ανάστατοι για την απαράδεκτη αυτή κατάσταση.
9: Σαν να ζουν δίπλα σε έναν βόθρο ή μια χωματερή. Έτσι ακριβώς περιγράφουν οι κάτοικοι την εμπειρία του να ζουν, να είναι τα σπίτια τους, οι γειτονιές τους, δίπλα από τα ανοιχτά τμήματα του Κηφισού. Η δυσοσμία είναι πάρα πολύ έντονη, εμφανίζεται σχεδόν κάθε εβδομάδα και διαρκεί για αρκετές ώρες, ενώ επιτείνεται στις μεγάλες νεροποντές. Ωστόσο, δεν είναι μόνο οι μυρωδιές, είναι και το αισθητικό αποτέλεσμα. Βλέπετε ότι με γυμνό μάτι φαίνεται το χρώμα των νερών του ποταμού. Είναι ένα καφέ σκοτεινό ποτάμι που στο παρελθόν, μάλιστα στην επιφάνειά του, έχει εμφανίσει και αφρούς και σαπούνια. Είναι ευκόλως αντιληπτό ότι αυτά είναι προϊόντα χημικής επεξεργασίας που κάποιος τα απορρίπτει. Στοιχεία υψηλής οξύτητας που καταλήγουν στην θάλασσα, στον υδροφόρο ορίζοντα και κατ' επέκταση στο πιάτο μας. Τώρα, πολύ σημαντικό είναι να δούμε τι γίνεται με τις καταγγελίες για τις απορρίψεις όλων αυτών των βιομηχανικών λιμάτων, οι οποίες καταγγελίες γίνονταν πάντα και εξακολουθούν να γίνονται. Ωστόσο, αυτό που μας μεταφέρουν από τους φορείς προστασίας του περιβάλλοντος και τους συλλόγους που ασχολούνται με αυτό και έχουν κάνει καταγγελίες πάντα με ντοκουμέντα, πολύ σπάνια οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα δώσουν άμεσα σημασία σε αυτές τις καταγγελίες, θα πρωτοκολληθούν πρώτα και μετά από πολλές μέρες θα γίνουν οι απαραίτητες αυτοψίες. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν μετά από τόσο μεγάλο διάστημα να πιάσουν στα πράσα τους ρυπαντές, αυτούς δηλαδή που πετούν όλα αυτά τα χημικά στοιχεία και τα υλικά στον Κηφισό.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Σε μια συνήθιστα θερμή υποδοχή για τα δεδομένα της Αμερικανικής διπλωματίας, ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε στην πίστα της βάσης Άντριους για να καλωσορίσει προσωπικά τον Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος ξεκίνησε την επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η τελετή ήταν εντυπωσιακή. Είχε κόκκινο χαλί και στρατιωτικά αεροσκάφη. Η ατζέντα θα περιλαμβάνει από τις εμπορικές σχέσεις και τους δασμούς έως τις κρίσιμες πρώτες ύλες, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Σε μια υποδοχή υψηλού συμβολισμού, ο Ντόναλντ Τραμπ καλωσόρισε προσωπικά το Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσιγκτον. Το κινέζικο προεδρικό αεροσκάφος προσγειώθηκε στη στρατιωτική βάση Joint Base Andrews. Ο Σι Τζινπίνγκ αποβιβάστηκε συνοδευόμενος από τη σύζυγό του. Εκεί τους υποδέχθηκαν ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ. Παρά τους ισχυρούς ανέμους, ο Αμερικανός πρόεδρος έσπευσε ο ίδιος στη βάση σε μια κίνηση που ανέδειξε το ιδιαίτερο βάρος της επίσκεψης. Από το 1962, επί προεδρίας Τζον Κένετι, δεν είχε καταγραφεί αντίστοιχη προσωπική υποδοχή ξένου ηγέτη από Αμερικανό πρόεδρο στη συγκεκριμένη βάση. Χειραψία, σύντομη συνομιλία και στη συνέχεια κοινή πορεία στο κόκκινο χαλί με τις συζύγους τους και το στρατηγικό άγημα να τους συνοδεύουν. Σε μια χιουμοριστική στιγμή, αεροσκάφη πέταξα πάνω από τη βάση την ώρα του εθνικού ύμνου με το θόρυβο να καλύπτει τον ήχο. Η επίσκεψη του ΣΥ πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη συγκυρία για τις σχέσεις Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Στο τραπέζι βρίσκονται το εμπόριο, η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
10: After May, at least I have not heard definitely from the American side, for example, at least on the governmental level, talking about strategic competition. I think it's gone at the, you know, from the official narrative from the US. I think that's a good thing. But you know, this term has gone. Competition is still there. Stability.
1: Παρά τις προσπάθειες για αποκλιμάκωση, ο ανταγωνισμός μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου παραμένει. Στο οικονομικό μέτωπο, ζητούμενο είναι μια συμφωνία που θα σταθεροποιήσει τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.
11: I think that a constructive US-China relationship can really benefit the American people and the Chinese people. So what we need to see is agreements in principle from the two leaders, but then see them be implemented by Department of Commerce, by the Secretary of the Treasury.
1: Ο Λευκός Οίκος επιδιώκει να αξιοποιήσει τη σχέση του Πεκίνου με τη Τεχεράνη, ασκώντας πίεση στην Ιρανική ηγεσία. Και βέβαια, στο τραπέζι βρίσκεται και Ταϊβάν, ένα από τα πιο ευαίσθητα ζητήματα και βασικό αγκάθι στη σχέση των δύο χωρών. Οι δύο ηγέτες αναζητούν κοινό έδαφος με τις διαφωνίες να παραμένουν. Το απόγευμα, σε συνάντησή του στο Λευκό Οίκο, θα δοκιμάσουν την πράξη της νέας ισορροπίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου.
0: Σκληρό μήνυμα προς τη Μόσχα έστειλε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προειδοποιώντας ότι ο χειμώνας που έρχεται μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολος για την Ουκρανία, αλλά και ότι το Κίεβο θα απαντήσει καθιστώντας τον επώδυνο και για τη Ρωσία. Το μήνυμα ότι το Ιράν δεν θα σκύψει ποτέ το κεφάλι, ούτε θα γονατίσει, στέλνει ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, απαντώντας στις απειλές που εκτόξευσε από το ίδιο βήμα ο Ντόναλντ Τραμπ.
12: Με χειμώνα κόλαση απειλεί τη Μόσχα από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, καθώς οι ελπίδες για εκτόνωση της σύγκρουσης στην Ουκρανία εξανεμίζονται. Οι Ουκρανίοι understand that this winter could be very harsh for us, but in response we will have no choice but to make it painful for Russia too. And that's exactly why we say that de-escalation steps are important, are needed. Before winter. Now. Ο Ουκρανός πρόεδρος αποκάλεσε τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν ασθενή μηδέν, λέγοντας ότι όσο περισσότερη ελευθερία δράσης έχει, τόσο πιο επικίνδυνος γίνεται ο κόσμος για όλους τους άλλους.
13: We need diplomacy and we need strength and step by step we are closing the gaps in both. Yesterday we met with the President of the United States and this is exactly what we discussed.
12: Μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι Μόσχα και Κίεβο εξετάζουν το ενδεχόμενο μερικής εκεχηρίας.
14: I think both sides have expressed an interest in some limited ceasefire that involved grain and energy. Obviously, you know, that won't be easy either because but it's something that both sides have expressed an interest in.
12: Η Τεχεράνη δεν πρόκειται να υποκύψει, είναι το μήνυμα του Ιρανού Προέδρου Μασούτ Πεζεσκιάν προς τον Ντόναλντ Τραμπ.
15: بداند که تهدید تهدید ملت ما را منسجمتر می کند قوی تر می کند و مقاومت ایرانیان را بیشتر می کند و ملت ایران را در برابر زور باید بداند که سرخم نخواهند کرد.
12: Ο Πεζεσκιάν επέμεινε ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει το τέλος του αμερικανικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμούζ.
15: Ιράν باید انقدر قدرتمند باشد که بقا و پیشرفتش رو تهدید نکنند.
12: Οι δηλώσεις Ζελένσκι και Πεζεσκιάν από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών δείχνουν ότι προς το παρόν δεν υπάρχει φως για αποκλιμάκωση σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή.
0: Φρένο στην απόφαση Τραμπ για απαγόρευση πρόσβασης στο Λευκό Οίκο σε τρία αμερικανικά μέσα. Βάζει Σπύρο Μουζακίτη, ομοσπονδιακός δικαστής.
12: Ακριβώς, ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να αποκαταστήσει την πρόσβαση στον Λευκό Οίκο για τους δημοσιογράφους του CNN, του MS Now και του Πολίτικο. Ανέφερε ότι η απαγόρευση που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ στα τρία αυτά μέσα ενημέρωσης είναι πιθανώς αντισυνταγματική. Όπως έγραψε ο δικαστής Τιμ Κέλι, ο βασικός κανόνας είναι ότι η κυβέρνηση πρέπει πρώτα να ενημερώνει τους πολίτες και να τους δίνει τη δυνατότητα να υπερασπιστούν τη θέση τους πριν τους στερήσει ένα δικαίωμα που προστατεύεται από το Σύνταγμα. Θυμίζουμε, Ιωάννα, ότι σε μία ακόμα διαμάχη του με τα αμερικανικά μέσα, ο Τραμπ είχε απαγορεύσει την είσοδο στον Λευκό Οίκο σε CNN, MS Now και Πολίτικο, κατηγορώντας τα ότι γράφουν και μεταδίδουν μυθοπλασίες και ψέματα. Τα τρία αυτά μέσα είχαν καταθέσει αγωγή κατά του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Χωρίς F-35, αλλά και χωρίς συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, επιστρέφει στην Τουρκία ο Ταγίπ Ερντογάν. Την ίδια ώρα, Νίκο Νανούρη, ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, κάνει στροφή 180 μοιρών, δηλώνοντας πως οι δύο ηγέτες δεν έχουν κάτι καινούριο να συζητήσουν.
16: Ιωάννα, ολοκληρώθηκε η παρουσία του Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Βρίσκεται ήδη στον δρόμο της επιστροφής προς την Τουρκία, χωρίς ωστόσο F-35 και συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, όπως είπες και εσύ. Ο Αμερικανός πρέσβης, μάλιστα, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος που είχε ανακοινώσει την προηγούμενη εβδομάδα τη συγκεκριμένη συνάντηση, χθες προσπάθησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις και δήλωσε ότι δεν είχαν κάτι καινούριο να συζητήσουν οι δύο ηγέτες. Χαρακτηριστικά, μιλώντας στο πρακτορείο Ανατολού, ο Αμερικανός πρέσβης Τόμ Μπάρακ ανέφερε ότι εν μέσω αυτής της αναταραχής και της ευαίσθητης κατάστασης στην περιοχή, οι δύο ηγέτες ήδη συναντώνται συχνά. Γι' αυτό και δεν υπήρχαν πολλά νέα θέματα προς συζήτηση. Και συνέχισε λέγοντας ότι το θέμα των S-400 και των F-35 που παραμένει στο τραπέζι των Αμερικανοτουρκικών σχέσεων, αλλά η διαδικασία που αφορά τις διατάξεις του νόμου Κάτσα και του νόμου NDAA, που είναι ο νόμος για την εθνική άμυνα, απαιτεί χρόνο. Δεν λέει δηλαδή ο Αμερικανός πρέσβης Ιωάννα ότι το θέμα των F-35 θα πάρει ακόμα πολύ χρόνο προκειμένου η Τουρκία να δει κάποια θετική εξέλιξη. Μπορεί βεβαίως να μην είχαμε κάποια εξέλιξη για τα F-35, ωστόσο χθες είχαμε υπογραφές στις ΗΠΑ. Παρουσία του Ταγίπ Ερντογάν, καθώς η Turkish Airlines αγόρασε 150 αεροσκάφη Boeing. Τα 100 είναι οριστική παραγγελία και για τα 50 υπάρχει οψιόν αγοράς. Μιλάμε για μια συμφωνία δισεκατομμυρίων δολαρίων και δεν είναι τυχαίο ότι υπήρξε και οι υπογραφές έπεσαν με την παρουσία του Ταγίπ Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος θέλησε να δώσει ένα πολιτικό μήνυμα συγκεκριμένη κίνηση, Ιωάννα, και θέλησε, και λένε Τούρκοι αναλυτές, ότι θέλησε να δείξει ο Ντόναλντ Τραμπ ότι εκείνος έκανε την κίνηση να προσεγγίσει τις ΗΠΑ αγοράζοντας 150 Boeing. Τώρα περιμένει και από τον Αμερικανό πρόεδρο μια αντίστοιχη κίνηση για τα F-35, τα οποία μέχρι στιγμής το θέμα των F-35 παραμένει παγωμένο.
0: Ήταν ο Νίκος Νανούρης από την Κωνσταντινούπολη. Η μάχη στην αντιπολίτευση περνά πλέον σε φάση ανοιχτής σύγκρουσης, με τον Αλέξη Τσίπρα και το Πασόκ να ανταλλάσσουν βαριές πολιτικές αιχμές και τη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις να αποκτά ξεχωριστή σημασία όσο πλησιάζουν οι εκλογές. Το «Η εμείς ή κανείς» του Αλέξη Τσίπρα προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη, που απαντά με σκληρή γλώσσα και επιχειρεί να κρατήσει ζωντανό το δικό της δίπολο με την κυβέρνηση.
17: Νέο επεισόδιο στη μετοπική σύγκρουση ελληνικής αριστερής συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ και αναταράξη στην κεντροαριστερά προκαλεί η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην πρωθυπουργός εξαπέλυσε επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη για να εισπράξει μια αιχμηρή απάντηση από τη Χαριλάου Τρικούπη, την ώρα που οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν τη μάχη των δύο κομμάτων για τη δεύτερη θέση στο δρόμο προς τις κάλπες. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη, ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε δεικτικά πως εάν η ελληνική αριστερή συμπαράταξη δεν καταφέρει να εκτοπίσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη, δεν θα τα καταφέρει ούτε το ΠΑΣΟΚ αλλά και καμία άλλη πολιτική δύναμη, συνοψίζοντας το σύνθημα «Ή εμείς ή κανείς».
18: Αλλά ο κ. Ανδρουλάκης δεν είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον κ. Μητσοτάκη, ήταν τρία χρόνια μόνος του, χωρίς τη δική μου παρουσία. Η βελόνα ήταν κολλημένη. Να ξεκολλήσει τώρα. Μακάρι ο άνθρωπος. Εγώ χαίρομαι. Κάθε μονάδα μισή που παίρνει το Πασόκ, εγώ χαίρομαι.
17: Άμεση ήταν η αντίδραση του Πασόκ, το οποίο κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα για περισσία λαζονία και αυτοθαυμασμό, κάνοντας λόγο για έναν πολιτικό που ιτήθηκε με τη μεγαλύτερη διαφορά που καταγράφηκε ποτέ στα χρόνια της μεταπολίτευσης.
1: Κόμματα παρέας και κλειστών συστημάτων εξουσίας που κάνουν τους τροχονόμους συμφερόντων δεν μπορούν ούτε να συγκρουστούν με τα κατεστημένα, ούτε να αλλάξουν την πορεία της χώρας.
17: Η ένταση κορυφώνεται με φόντο τις δημοσκοπήσεις μετά τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Πασόκ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ρίχνονται στη μάχη για την δεύτερη θέση και προσπαθούν να ενισχύσουν τα ποσοστά τους, που όπως φαίνεται παρουσιάζουν μια σχετική στασιμότητα. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24 στις 16 Σεπτεμβρίου, στην εκτίμηση ψήφου η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη συγκεντρώνει 15,9% και το Πασόκ 12,1%. Στη δημοσκόπηση της PALS η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη καταγράφει 17% και το Πασόκ 12%, ενώ μία ημέρα αργότερα στη δημοσκόπηση της MRB η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη σημειώνει 17,4% και το Πασόκ 12,4%. Ενώ στα δημοσκοπικά ευρήματα της GPO η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη καταγράφει 15,8%, ενώ το Πασόκ 13,1%.
19: Ο κύριος Τσίπρας ήταν απόν 3 χρόνια από την πολιτική ζωή της χώρας, με δική του επιλογή. Το Πασόκ ήταν παρόν και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Είναι η αξιωματική αντιπολίτευση και η ουσιαστική αντιπολίτευση.
20: 3 χρόνια ο Νίκος Ανδρουλάκης έπαιζε μόνος του. Δεν υπήρχε ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι 100 μέρες που υπάρχει στην Ελλάδα η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι ο δεύτερος εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης.
17: Οι δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα έχουν προκαλέσει αντιδράσεις τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
21: Από το δικαστικό εμίσι αυτή της προηγούμενης έκδοσης του κύριου Τσίπρα μέχρι το αλαζονικό εμίσι κανείς της rebranded εκδοχής του, ένα πράγμα παραμένει σταθερό. Η παντελής έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες για το παρόν και το μέλλον των οικογενειών τους.
22: Τα πάνε μεταξύ τους τα αγόρια. Τσακώνονται. Έτσι πως με ρωτήσατε και το διατυπώσατε, λυπάμαι πάρα πολύ. Δεν μπορώ να κάνω τη μανούλα στον υπηαγωγείο. Αυτά τα δίδυμα είναι στην ίδια πλευρά.
23: Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι σαν τη σκύλα και τη χάριβδη. Είτε από εκεί είτε από εδώ, το κακό τέλος των Ελλήνων είναι δεδομένο.
17: Ο Νίκος Ανδρουλάκης πάντως ποντάρει στην απουσία του Αλέξη Τσίπρα από τη Βουλή, προκειμένου να συντηρήσει το δίπολο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ έχει στα σκαριά έτοιμες νομοθετικές πρωτοβουλίες με κοινωνικό πρόσημο, προκειμένου να συγκρουστεί με τοπικά με την κυβέρνηση.
0: Πριν από λίγο, ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στις δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη περί αλαζονίας υπουργών. Όπως είπε, όλοι κρινόμαστε. Να τον ακούσουμε.
24: Όλοι στο τέλος της ημέρας κρινόμαστε από τον ελληνικό λαό. Από τους ψηφοφόρους, από τους πολίτες. Ο ελληνικός λαός είναι ο τελικός κριτής όλων όσοι εκτιθέμεθα. Και έχουμε ένα δημόσιο αξίωμα. Από εκεί πέρα, μέχρι την κρίση των πολιτών, εν προκειμένου, επειδή μιλάμε για κυβερνητικά στελέχη. Αυτός ο οποίος κρίνει και αξιολογεί πιθανή τέλεση τέτοιων συμπεριφορών είναι ο Πρωθυπουργός. Ο οποίος βλέπει, αξιολογεί, παρατηρεί και στο τέλος της ημέρας ο ίδιος παίρνει τις αποφάσεις του. Δουλειά δικιά μας, των υπόλοιπων κυβερνητικών και λοιπά στελεχών, είναι να προβάλλουμε το κυβερνητικό έργο και να είμαστε όσο γίνεται πιο αποτελεσματικοί στα καθήκοντα που έχουμε αναλάβει.
0: Περνάμε στην ομοιρία στην Νίκαια. Φωνές, απειλές και ένα θρίλερ που κράτησε ώρες εκτυλίχθηκαν στο διαμέρισμα, με μια 44χρονη να βρίσκεται εγκλωβισμένη από τον 49χρονο σύντροφό της. Η γυναίκα περιέγραψε τις τρομακτικές στιγμές που έζησε, επιβεβαιώνοντας πως ο σύντροφός της αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. 3 μέρες ούρλιαζε η γυναίκα, ανέφερε ένας από τους γείτονες. Ο 49χρονος νοσηλεύεται στο Δαφνί.
25: 2 ώρες τρόμου και αγωνίας με την αστυνομία να επιχειρεί να βάλει τέλος στο θρίλερ της ομοιρίας. 49χρονος κρατούσε εγκλωβισμένη σε διαμέρισμα στην οίκαια τη σύντροφό του, ενώ δήλωνε πως ήταν και οπλισμένος.
26: Άρχισε να παραλυρεί, να φωνάζει, να τον ακούει όλη η γειτονιά. Εγώ φοβόμουν, να έβγαινε έξω και φώναζε στους ανθρώπους.
25: Ο συναγερμός σήμανε όταν φίλη της γυναίκας έλαβε μήνυμα στο κινητό τηλέφωνό της με τη 44χρονη να της λέει ότι κινδυνεύει και ότι ο σύζυγός της δεν την αφήνει να φύγει.
27: Τσακωθήκανε, την απείλησε, την εγκλώβησε.
28: Ναι.
27: 2 μέρες ακούμε ουριαχτά από τη γυναίκα.
2: Την είχε απειλήσει, είχε κλειδώσει στο σπίτι, ήταν οι ομάδες αστυνομίας.
3: Ναι.
2: Και τώρα λογικά από ό,τι καταλαβαίνουμε τι έχουν αφήσει.
3: Φώναζε η γυναίκα και τη στιγμή.
2: Τρεις μέρες φωνάζει.
25: Οι σκηνές δυνάμεις της αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχε και διαπραγματευτής, προσπαθώντας να πείσει το 49χρονο να αφήσει ελεύθερη τη γυναίκα. Τελικά η 44χρονη κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του διαμερίσματος και οι αστυνομικοί μπήκαν στο εσωτερικό και συνέλαβαν το 49χρονο.
4: Βρισκόμαστε στο υπόγειο στην οδό Σοφοκλέου στη Νίκαια, εδώ όπου ο 49χρονος δράστης κρατούσε όμηρο τη 44χρονη σύζυγό του. Άμεσα οι ισχυρές δυνάμεις της ΕΚΑΜ και της ΟΠΚΕ έφτασαν στο σημείο, κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και τον οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα της Νίκαιας.
25: Στο σπίτι δεν εντοπίστηκε τελικά όπλο παρά τις πληροφορίες ότι ο άνδρας ήταν οπλισμένος. Σύμφωνα με τη γυναίκα, ο σύντροφός της αντιμετωπίζει ψυχική νόσο και τις προηγούμενες ημέρες δεν είχε λάβει σωστά τη φαρμακευτική του αγωγή.
26: Όσο αντιμετωπίζει κάποια ψυχική νόσο δεν είναι ταμπού πλέον στην ελληνική κοινωνία, ελπίζω όπως όλο τον κόσμο. Και εγώ η ίδια αντιμετωπίζω κάποιο πρόβλημα, δεν είχε πάρει σωστά τα φάρμακά του, ένιωσε αδιαθεσία, άρχισε να παραλυρεί, έγινε λίγο πιο επιθετικό στο λόγο πάντα, να το πω αυτό. Όχι, ποτέ δεν με έχει αγγίξει, μου έχει σταθεί όσο κανένας άλλος ανάγγελος.
5: Υπήρχαν συχνοί καυγάδες, ναι, από την πίσω όμως μεριά. Τσακωνόντουσαν προφανώς και κάποια στιγμή αυτός απειλούσε ότι θα τη σκοτώσει και αυτό ερχόντουσε συνέχεια την αστυνομία. Άλλη μια φορά έχω δει εγώ που είχαν κάνει από πίσω, είχαν μπει και τους μαζέψανε πάλι με περιπολικό και φύγανε.
26: Δεν ενοχλούσε συνέχεια, αλλά κατά διαστήματα όμως ενοχλούσε λόγω κρίσης.
25: Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, ο εισαγγελέας αποφάσισε να μην προχωρήσει σε ποινική δίωξη εις βάρος του 49χρονου, ενώ έδωσε εντολή για τον εγκλεισμό του ζευγαριού σε ψυχιατρικό νοσοκομείο.
0: Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη τώρα, στο μικροσκόπιο των αρχών, βρίσκονται οι τελευταίες στιγμές του τραγουδιστή. Όλα δηλαδή όσα συνέβησαν μέσα στο ιατρείο του Κολονακίου. Ο διάλογος πριν την κατάρρευση του καλλιτέχνη, τα alerts της πλασμαφαίρεσης, το τηλεφώνημα για τη μέθη, οι κρίσιμες κλήσεις πριν το ΕΚΑΒ και ο απεινιδωτής, καθώς η κατηγορούμενη γιατρός πραγματοποίησε δύο τηλεφωνικές κλήσεις στον κατασκευαστή, προκειμένου να λάβει οδηγίες για τη χρήση της συσκευής. Την ίδια ώρα η οικογένεια ζητά επίσπευση των τοξικολογικών εξετάσεων.
1: Τα κρίσιμα λεπτά που ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν μεταξύ ζωής και θανάτου και επικρατούσε μια κατάσταση χάους στο ιατρείο, η ανειδικευτή γιατρός φαίνεται πως αγνοούσε τα προειδοποιητικά μηνύματα του μηχανήματος, μιλούσε με τον υπνοθεραπευτή, ενώ παράλληλα αναζητούσε πληροφορίες για το πώς θα επαναφέρει τις αισθήσεις του δημοφιλούς τραγουδιστή.
3: Αν έχει να κάνει με την κατάσταση, το alert, με την κατάσταση που βρισκόταν ο ασθενής και σημαίνει κίνδυνο και σήμαινε κίνδυνο, αντιλαμβάνεσαι ότι κάποιος, ενώ άκουγε το alert, τον άφηνε, άρα δεν έκανε τίποτα να τον βοηθήσει για να μην επέλθει ο θάνατος.
1: Πριν ακόμα ξεκινήσει το μηχάνημα να χτυπά προειδοποιητικά, η μοίρα του Γιώργου Μαζονάκη θα είχε αλλάξει αν η κατηγορούμενη γιατρός είχε ακούσει την 53χρονη νοσηλεύτρια, η οποία ήταν παρούσα σε όλη την διαδικασία και η οποία φέρεται να της είπε να σταματήσει.
6: Κάτι δεν πάει καλά.
1: Δεν θα μου πεις εσύ. Εγώ είμαι γιατρός.
7: Και αυτό θα είναι μεγάλο κομμάτι για να βγει αυτό που λέμε κομμάτι-κομμάτι το λόγος, ο λόγος που ο Γιώργος Μαζονάκης έχει στη ζωή του.
1: Την ώρα που ο τραγουδιστής βρισκόταν πλέον σε κρίσιμη κατάσταση και οι συναγερμοί του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης είχαν ξεκινήσει να χτυπούν, η 56χρονη, αντί να καλέσει το ΕΚΑΒ, φέρεται να επικοινώνει σε δύο φορές με τον κατασκευαστή του απεινιδωτή, προκειμένου να λάβει οδηγίες για το πώς χρησιμοποιείται η συσκευή.
8: Είναι το πολύ κρίσιμο να δούμε αν υπήρχαν χρονικές αποκλήσεις, αν είχαν τεχνογνωσία, αν είχαν υλικοτεχνικό εξοπλισμό στο ιατρείο που είναι απαραίτητος όταν κάνουμε τέτοιες ιατρικές πράξεις.
1: Στις 4 και 4 η 56χρονη που ακόμη δεν είχε καλέσει το ΕΚΑΒ φέρεται να τηλεφωνεί σε αναισθησιολόγο ιδιωτικού νοσοκομείου, η οποία και ήταν εξωτερική συνεργάτηδα του ιατρείου της Καρνεάδου.
6: Έχω χορηγήσει σε ασθενή μέθη. Έχω χορηγήσει και το αντίδοτο. Υπάρχει κάτι άλλο που μπορώ να δώσω σε αυτήν την περίπτωση?
1: 10 λεπτά μετά στις 4 και 21 και ενώ η 56χρονη έψαχνε μέχρι και στο AI πως θα κάνει κάρπα στον τραγουδιστή, τηλεφωνεί στο ΕΚΑΒ και ενημερώνει για την κατάσταση του ασθενή της. Αφού κλιμάκιο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον Γιώργο Μαζονάκη χωρίς καμία συνοδεία στο νοσοκομείο, η κατηγορούμενη γιατρός στέλνει μήνυμα στον υπνοθεραπευτή, τον οποίο και θα επισκεπτόταν μετά ο τραγουδιστής.
6: Ο Γιώργος δεν είναι καλά. Παρουσίασε πτώση της αρτηριακής πίεσης και τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ.
27: Ποιος τον συνοδεύει?
6: Κανείς. Ήρθαν και τον πήραν.
27: Να πάει τουλάχιστον ένας μαζί του.
28: Η εκτίμησή μου, επειδή τα έχω πληροφορηθεί
9: από την γενικότερη ενημέρωση, ότι ακόμα και αν υπάρχουν αυτά, σε καμία περίπτωση, τουλάχιστον κατά τη δική μου κρίση, δεν μπορούν να αλλάξουν την ιδιότητα του ανθρώπου αυτού από μάρτυρα που αυτοβούλος πήγε στις αρχές και κατέθεσε ότι ήξερε, σε κατηγορούμενο με οποιαδήποτε ιδιότητα.
1: Μάλιστα, σύμφωνα με νέα καταγγελία της Νομικής Συμβούλου του Ιατρικού Συλλόγου, στο ιατρείο της Καρνεάδου έκαναν κρυφά πλασμαφαίρεση ακόμα και τα Σαββατοκύριακα.
10: Επιδρούσαν με ένα τρόπο μυστικό, επειδή ήξεραν ότι αυτό που έκαναν ήταν παράνομο. Και χρησιμοποιούν αυτό το μηχάνημα Κυριακή, Σάββατο και Παρασκευή στις 11.30 ώρα το βράδυ.
1: Εγώ... Συνεχίζεται για την διαλεύκανση του τι ακριβώς συνέβη μέσα στο ιατρείο της Καρνεάδου, με τους δύο γιατρούς να έχουν συλληφθεί για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
0: Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών, οι οποίοι κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, κατέθεσε Φάνη Καραμπατσάκη, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών.
25: Νωρίτερα σήμερα, η Ιωάννα, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας επισκέφτηκαν τον ανακριτή και δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας εις βάρος των δύο γιατρών, θεωρώντας ότι με πράξεις και παραλήψεις τους έπληξαν βάναυσα ολόκληρη την ιατρική κοινότητα, ότι παρανόμως κατήχαν και χρησιμοποιούσαν τα δύο μηχανήματα, υποστηρίζει ο Ιατρικός Σύλλογος, και ότι ψευδώς γνωστοποίησε η άνευ ειδικότητας γιατρός στον Ιατρικό Σύλλογο προσάρτημα μηχανήματος ως ζωνοθεραπείας, ενώ ήταν στην πραγματικότητα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Και αυτή η κίνηση του Συλλόγου, να πούμε όμως, ότι ήρθε λίγες μέρες αφότου η εισαγγελία ξεκίνησε έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Συλλόγου ως προς τους ελέγχους που έκαναν στο ιατρείο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Φάνη. Νέα έξαρση γαστρεντερίτιδας καταγράφεται στη Ρόδο, με τον ΕΟΔΗ να έχει ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό της αιτίας των κρουσμάτων, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται και η κατάσταση του δικτύου ίδρυυσης του νησιού. Βασιλεία Μανοπούλου, εκατοντάδες είναι οι άνθρωποι που πήγαν στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου, αλλά και σε ιδιώτες γιατρούς.
11: Και μιλάμε για τουλάχιστον 800 περιστατικά, τα οποία έχουν προσέλθει σε νοσοκομεία και ιδιώτες γιατρούς από τον Αύγουστο, από τα τέλη Αυγούστου. Τώρα λοιπόν το θέμα επανήλθε στο προσκήνιο μετά την απόφαση να μεταφερθεί το Super Cup του μπάσκετ, το οποίο ήταν προγραμματισμένο για τις 26 και 27 Σεπτεμβρίου, καθώς μέλη της ομάδας, των δύο ομάδων, είχαν παρουσιάσει συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Ωστόσο, το περιστατικό συνεχίζει να ανησυχεί και τον πληθυσμό της Ρόδου, καθώς και εκεί τα κρούσματα συνεχίζουν να αυξάνονται. Μάλιστα, η έκταση του προβλήματος αποτυπώνεται και στα στοιχεία του νοσοκομείου, καθώς πέρυσι τον Αύγουστο είχαμε περισσότερα από 200 περιστατικά, ενώ φέτος τον Αύγουστο και μέχρι και σήμερα έχουμε τουλάχιστον 800 περιστατικά. Να πούμε ότι ο ΕΟΔΗ ζήτησε να γίνουν και έλεγχοι και στο δίκτυο ίδρυυσης και στις γεωτρήσεις, ώστε να μπορέσουν να καταλάβουν εάν φταίει τελικά το νερό, ενώ σε κάποια δείγματα βρέθηκαν και ίχνη νοροϊού. Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά μέχρι να αποσαφινιστεί η αιτία της έξαρσης της γαστρεντερίτιδας.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Βασιλεία. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα γίνουν οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα, όπως είπε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Ραφαήλ Κάμπερ.
12: Ιωάννα, τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινωθούν από την κυβέρνηση στις 30 Σεπτεμβρίου, αλλά αυτή τη φορά θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο και όχι ολόκληρο το μήνα, λόγω της μεγάλης μεταβλητότητας που υπάρχει στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στις 14 Οκτωβρίου τώρα αναμένονται νέες ανακοινώσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς η διάθεσή του ξεκινάει από τις 15 Οκτωβρίου. Παράλληλα, μέχρι τότε αναμένεται να έχει διαμορφωθεί και η εικόνα των εμπορικών παρεμβάσεων από τις ίδιες τις εταιρείες.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Ραφαήλ. Εμφύλιο στις πολυκατοικίες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Άρχισαν οι πρώτοι καυγάδες μεταξύ ενίκων και ιδιοκτητών. Το πετρέλαιο θέρμανσης διχάζει, με την τιμή του να προκαλεί ένταση, καθώς ένοικοι ζητούν να μην δουλέψει φέτος ο καυστήρας. Η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο ασφικτική, καθώς οι ανατιμήσεις στο φυσικό αέριο δεν σταματούν, επιβαρύνοντας έτσι και τα σπίτια που έχουν εγκαταστήσει τα ανάλογα συστήματα θέρμανσης.
12: Εντάσεις στις πολυκατοικίες προκαλεί το ακριβό πετρέλαιο θέρμανσης, με τους ενίκους να ζητούν ακόμη και να μην ανάψει καθόλου φέτος ο καυστήρας. Με την τιμή εκκίνησης να υπολογίζεται κοντά στα 1,70 ευρώ το λίτρο, το βασικό πρόβλημα είναι πλέον τα κοινόχρηστα και το αν τα αποθεματικά των πολυκατοικιών μπορούν να καλύψουν το αυξημένο κόστος.
13: Όλο το θέμα ξεκίνησε λίγο με ένταση, γιατί από τη στιγμή που μία πολυκατοικία έχει ένα συγκεκριμένο αποθεματικό να το διαθέσει για το πετρέλαιο, αυτή τη στιγμή χρειάζεται, με δική μας συμβουλή, να το αυξήσει. Γιατί δεν μπορούμε να δώσουμε μια παραγγελία όταν τα χρήματα που έχει διαθέσιμα η πολυκατοικία για το πετρέλαιο είναι κατά 55% αυτή τη στιγμή που μιλάμε, λιγότερα από αυτά που περίπου έχει.
25: Στις συνελεύσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί έχουν πέσει στο τραπέζι προτάσεις για λιγότερες ώρες θέρμανσης. Ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις ενίκων που δηλώνουν ότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα αυξημένα κοινόχρηστα.
14: Πάρα πολλές πολυκατοικίες, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας, μετά την κρίση του 2010-2015, δεν ξαναεπέστρεψαν ποτέ στη θέρμανση.
25: Η εικόνα θυμίζει τις δύσκολες συνθήκες του 2011-2012, όταν σε αρκετές πολυκατοικίες είχαν μπλοκαριστεί παραγγελίες πετρελαίου και είχαν σημειωθεί έντονες αντιπαραθέσεις μεταξύ ενίκων και ιδιοκτητών.
13: Το θέμα δεν είναι πότε θα βάλουμε πετρέλαιο, το θέμα είναι αν αντέχουμε να βάλουμε πετρέλαιο.
15: Σωστά.
13: Γιατί και ένα ποσοστό πλέον που δεν πληρώνει κοινόχρηστα, που είναι περί το 15-20% πλέον, σε τόσο μεγάλα ποσά είναι ένα πολύ σημαντικό νούμερο, ώστε να σκεφτεί μια οικοδομή τι θα κάνει, γιατί δεν μπορούν και οι συνεπείς να ζεσταίνουν τους ασυνεπείς.
25: Η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο ασφικτική, καθώς οι ανατιμήσεις στο φυσικό αέριο δεν σταματούν, επιβαρύνοντας έτσι και τα σπίτια που έχουν εγκαταστήσει τα ανάλογα συστήματα θέρμανσης.
14: Υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες πάει, αν δεν το αναφέρει το καταστατικό της πολυκατοικίας, χρεώνεσαι και να μην θέλεις να θερμανθείς. Πάει και βγάζει τα σώματα και δεν πληρώνει. Έτσι, με το έτσι θέλω.
25: Το επόμενο διάστημα αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει πακέτο στήριξης για τη θέρμανση. Στα μέτρα περιλαμβάνονται τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο και αυξημένη οριζόντια ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης. Με τα σημερινά δεδομένα, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης είναι 55% υψηλότερη από πέρυσι, αυξάνοντας την πίεση στα νοικοκυριά εν ώψη του χειμώνα. Το ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο αν θα μπει πετρέλαιο, αλλά αν οι πολυκατοικίες μπορούν να αντέξουν οικονομικά το κόστος.
0: Αντίστροφη μέτρηση για τις νέες πληρωμές της επιστροφής ενοικίου. Αύριο ξεκινάει η καταβολή των αναδρομικών ποσών σε χιλιάδες εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. Και Ραφαήλ Κάμπερ, αναγκάζονται να νοικιάζουν κατοικία στην περιοχή όπου εργάζονται.
12: Από αύριο, 25 Σεπτεμβρίου, ξεκινά η διαδικασία της καταβολής των αναδρομικών για την επιστροφή ενοικίου σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και μισθώνουν κατοικία στην περιοχή εργασίας τους. Η ειδική ρύθμιση για την επιστροφή ενοικίου προβλέπει κρατική στήριξη 2 ενοικίων που μπορεί συνολικά να φτάσει έως και τα 4, καθώς αφορά τα έτη 2024-2025. Το ανώτοτο όριο ανέρχεται στα 1.600 ευρώ, ενώ προσαυξάνεται κατά 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο πεδίο, Άννα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Εξηγήσεις στον ανακριτή έδωσε σήμερα ο 27χρονος για τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα. Οι γιατροί έκριναν ότι η κατάσταση της υγείας του επιτρέπει να μετακινηθεί και να απολογηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών. Ο ανταποκριτής μας Φίλιππος Πλιακοπάνος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά η απολογία του Φίλιππε.
16: Πράγματι, πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η απολογία του 27χρονου καθομολογία αναδράστη της δολοφονίας της άτυχης Πινελόπης. Αποχώρησε φρουρούμενος από ισχυρή αστυνομική δύναμη. Να πούμε ότι υπήρχε περίπου 3 ώρες κράτησε η απολογία. Να πούμε ότι υπήρξε ένα μεγάλο κόλλημα με τον ορισμό των συνηγόρων του, διότι όλοι οι συνήγοροι που κληρονόταν δηλώνανε κόλλημα. Τελικά όρισε το δικαστήριο συνήγορο και ολοκληρώθηκε έτσι η απολογία του 27χρονου. Περιμένουμε να μάθουμε τις ποινές. Ιωάννα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ. Στα δικαστήρια της Καλαμάτας οδηγήθηκε ο 38χρονος που συνελήφθη μετά τους πυροβολισμούς εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφου του. Η γυναίκα αποτύχει δεν τραυματίστηκε, όπως και κανείς διερχόμενος από το σημείο τη στιγμή εκείνη. Το ρεπορτάζ έχει ο Γιώργος Μαρκόπουλος.
18: Ναι, Ιωάννα, στα δικαστήρια βρισκόμαστε, εδώ που περίπου στις 10 το πρωί πέρασε το κατόφλι του εισαγγελέα ο 38χρονος δράστης, ο οποίος κατηγορείται για τους πυροβολισμούς εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφου του. Να πούμε ότι σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενδοοικογενειακή απειλή, παράβαση των νομοθεσιών για τα όπλα, περί προσωπικών δεδομένων και του κώδικα ειδικής κυκλοφορίας. Mm-hmm. Συνεχίζει να βρίσκεται μέσα στο γραφείο του ανακριτή και περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να βγει για να μάθουμε τι ακριβώς θα γίνει, αν και οι πληροφορίες συντείνουν ότι θα πάρει προθεσμία, 48-ωρη προθεσμία για να απολογηθεί.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Στο στόχαστρο ενός ζευγαριού βρέθηκε η προϊσταμένη γραφείου Κοινωνικής Υπηρεσίας Νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης, Θεοδώρα Απότα. με αφορμή την απομάκρυνση και τη φιλοξενία του 2 μηνών παιδιού τους στο νοσηλευτικό ίδρυμα, με βέβαια με εισαγγελική εντολή που είχε προηγηθεί.
15: Ως πρωταγωνιστές αυτής της υπόθεσης, Ιωάννα, καταγγέλθηκαν ένας 59χρονος και μία 42χρονη. Ο άνδρας στις 2 Ιουνίου μετέβη στο συγκεκριμένο γραφείο που στεγάζεται μέσα στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης, εξύβρισε και απείλησε την 55χρονη προϊσταμένη του συγκεκριμένου γραφείου, ενώ η 42χρονη της έστελνε υβριστικά και απειλητικά μηνύματα. 2 ημέρες μετά, το ανδρόγυνο επισκέφθηκε εκ νέου το συγκεκριμένο γραφείο και χτύπησε την 55χρονη προκαλώντας της

0: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
1: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
2: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
1: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
2: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξον 24.

0: Καλησπέρα σας. Αναμονή τέλος για τους φίλους του μπάσκετ, καθώς σήμερα είναι προγραμματισμένο το πρώτο τζάμπολ για τη νέα σεζόν της EuroLeague. Παναθηναϊκός Άκτορ και Ολυμπιακός ρίχνονται στη μάχη με στόχο να γράψουν νέες χρυσές σελίδες στην ιστορία τους. Η νέα σεζόν της EuroLeague ξεκινάει απόψε με τον Παναθηναϊκό Άκτορ και τον Ολυμπιακό για ακόμα μια χρονιά να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Στη μάχη μπαίνουν χρονικά οι πράσινοι, οι οποίοι υποδέχονται την Παρή και με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να βρίσκεται ξανά στο τιμόνι της ομάδας, θέλουν να ράψουν το 8ο αστέρι και να επιβεβαιώσουν τους general manager που τους βλέπουν ως πρώτο φαβορί. Το τριφύλι ενισχύθηκε σημαντικά σε όλες τις θέσεις, με τις προσθήκες των Φρανσίσκο, Γιαμπουσέλε και Μπόγκα να ξεχωρίζουν και θέλει να μπει με το δεξί σε μια χρονιά όπου η επιτυχία είναι μονόδρομος.
1: First game in EuroLeague in any season is special. Special game. Yes, true. I come back over here after 14 years, but it's not important. You know, personal things, they're never important. I am coach of these guys and I try to help them. Just like this, my mind going that way to prepare the team. We know that Paris, again, I explained you how they play, to be ready for that. And my concentration is for this basketball game, nothing else.
0: Ο Ολυμπιακός μπαίνει στη νέα σεζόν ως ο κάτοχος του τίτλου και θέλει να διατηρήσει τα σκύπτρα του όπως είχε κάνει και πάλι με τον Γιώργο Μπαρτζόκα στον πάγκο του το 2013. Η πρεμιέρα θα βρει τους Ερυθρόλευκους να δοκιμάζονται στην έδρα της Μπασκόνια, με τον Έλληνα τεχνικό να έχει στη διάθεσή του και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Οι μεταγραφές των Μοντέρο και Μακιντάιρ σε συνδυασμό με τους Βεζένκο, Φουρνιέ και Ντόρσεϊ έχουν γεμίσει με αισιοδοξία τους φίλους της ομάδας, οι οποίοι ονειρεύονται το 5ο ευρωπαϊκό.
2: Νομίζω ότι είμαστε το ζήτημα να είμαστε υγιείς, να έρθουν όλοι σε καλή κατάσταση. Και ο Μιλουτίνοφ που ήταν απόνυχτα προηγούμενα παιχνίδια, για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε το ταλέντο που έχουμε με νίκες. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που μετράει δύο στην αρχή της χρονιάς είναι να κερδίσουμε όσο περισσότερα παιχνίδια μπορούμε.
0: Το πρώτο τζάμπολ της EuroLeague έφτασε και οι ελληνικές ομάδες αναμένεται να τραβήξουν όλα τα βλέμματα πάνω τους. Να δούμε σε αυτό το σημείο αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας, με τις αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων φυσικά να ξεχωρίζουν. Στις 7 Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτη, στην ίδια ώρα Χάπολ Τελ Αβίβ Μπάγερν, στις 9 ο Ερυθρός Αστέρας αντιμετωπίζει τη Ζαλγκύρης, στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται την Παρί, στις 9 και μισή Μπαρτσελόνα Ανατολού Εφές, την ίδια ώρα Μπασκόνια Ολυμπιακός και στις 10 παρατέταρτο Βιλερμπάν Μακάμπι Τελ Αβίβ. Στο ποδόσφαιρο τώρα πρεμιέρα απόψη για την εθνική μας ομάδα στην πρώτη κατηγορία του Nations League κόντρα στη Σερβία στο Βελιγράδι. Το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θέλει να ξεκινήσει με το δεξί της υποχρεώσεις της στην προσπάθεια που κάνει να επιστρέψει σε μια μεγάλη διοργάνωση.
3: Από το Βελιγράδι ξεκινάει η πορεία της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου στο Nations League με τη Γαλανόλευκη να αντιμετωπίζει τη Σερβία απόψε στις 10 παρατέταρτο. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έχει σίγουρα δύσκολο έργο αφού βρίσκεται στον ίδιο όμιλο με Γερμανία και Ολλανδία, όμως στόχος του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και των παιχτών του είναι να βγουν χρήσιμα συμπεράσματα εν ώψη των προκριματικών του Euro που θα ακολουθήσουν, με σημαντικό στόχο την επιστροφή στην τελική φάση της διοργάνωσης το 2028.
4: Είναι πολύ απαιτητικά τα παιχνίδια σίγουρα. Αυτό είναι βασικό. Είναι διαφορετική ρυθμή σίγουρα στα παιχνίδια με αυτές τις ομάδες από ό,τι πιθανόν που είχαμε το προηγούμενο διάστημα όταν τα παιχνίδια δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη σημασία. Και ανάλογα με την κατάσταση της ομάδας, των παικτών, σίγουρα μπορεί να υπάρχουν κάποιες λίγες μικρές διαφοροποίησεις, αλλά όχι σίγουρα ως προς την φιλοσοφία, γιατί θέλαμε να περάσουμε στην πρώτη κατηγορία δυναμικότητας.
3: Στο απόψινο παιχνίδι, ο Γιοβάνοβιτς σκοπεύει να χρησιμοποιήσει

0: Το τζολάκι κατά από τα δοκάρια, με τον Παυλίδη στην κορυφή της επίθεσης και τους Τζόλι και Κοστούλα να τον πλαισιώνουν σε ένα σχήμα άκρος επιθετικό.
1: Γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε, γνωρίζουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, διότι είναι, όπως είπα προηγουμένως, τρεις πολύ καλές ομάδες, θα είναι πολύ απαιτητικά τα παιχνίδια και σίγουρα θα μας δώσει και μια, ας το πω, ευκόλυνση για την πρόκριση.
0: Το παιχνίδι έχει ιδιαίτερη σημασία αναφορικά με το πλασάρισμα της εθνικής μας στον όμιλο και εν ώψη των αλλαγών που θα ακολουθήσουν στο φορμάτ του Nations League.
2: Ο Κριστιανό Ρονάλντο βρίσκεται μία ανάσα από τα 1000 γκολ καριέρας και στόχος του είναι να τα φτάσει φορώντας τη φανέλα της Εθνικής Πορτογαλίας. Ο 41χρονος Superstar μίλησε στη συνέντευξη τύπου εν ώψη του αγώνα της Πορτογαλίας με την Ουαλία για το Nations League και έκανε ξεκάθαρο ότι όσο νιώθει χρήσιμος θα αγωνίζεται με το εθνόσημο. Μόλις 21 γκολ χωρίζουν τον Κριστιανό Ρονάλντο από ένα ιστορικό ορόσημο, καθώς ο 41χρονος Πορτογάλος έχει πλέον 979 στην καριέρα του και είναι θέμα χρόνου να φτάσει τα 1000. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου εν ώψη της πρεμιέρας της Πορτογαλίας κόντρα στην Ουαλία για το Nations League, ο 41χρονος Superstar μίλησε για τον διπλό του στόχο, που είναι η κατάκτηση του τροπέου, αλλά και τα 1000 γκολ. Όταν ένας δημοσιογράφος τον ρώτησε αν θα προτιμούσε να τα φτάσει με τη φανέλα της Al Nassr της εθνικής ομάδας, η απάντηση ήταν εύκολη.
3: Claro, claro. Para mim era, como diz o Mister uns dias atrás, era a cereja no topo do bolo. Marcar um gol mil na seleção era o culminar de algo. Mais uma história bonita. Não era definitiva.
2: Η επιστροφή του Κριστιανού Ρονάλντο στην εθνική Πορτογαλίας δεν ήταν εξ αρχής δεδομένη. Μετά τον αποκλεισμό από την Ισπανία στη φάση των 16 του Μουντιάλ 2026, ο 41χρονος επιθετικός εξέτασε το ενδεχόμενο να ολοκληρώσει τη διεθνή καριέρα του. Όπως αποκάλυψε, συζήτησε το μέλλον του τόσο με τον πρόεδρο της Πορτογαλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Πέδρο Προένσα, όσο και με τον νέο ομοσπονδιακό τεχνικό Ζόρζε Ζεζούς, πριν αποφασίσει ότι εξακολουθεί να μπορεί να προσφέρει στην ομάδα.
3: Quando eu sentir que não estou aqui a fazer nada, que não dou nada dentro de campo, não faça golos, faça um mau ambiente, ou que eles não queiram que eu esteja aqui, eu sou o primeiro, eu agarro, não agarro nas minhas botas, que já não agarro na minha mala e vou-me embora. Por isso, se eles contam comigo, eu conto com eles, os portugueses contam comigo. Por isso é que eu sigo na seleção.
2: Ο Κριστιανό Ρονάλντο συνεχίζει να γράφει ιστορία κυνηγώντας νέους στόχους και αποδεικνύοντας πως η αγάπη του για το ποδόσφαιρο και την πατρίδα του παραμένει αστήρευτη. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Action 24. Στις 3 μη χάσετε το back-to-back με τον Βασίλη Μπακόπουλο και στις 6.30 την εκπομπή εκτός γηπέδου με την Βυργινία Δικαιουλιά. Επόμενη ενημέρωση στις 7:10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σωτήρη Ξενάκη. Καλό σας απόγευμα.
4: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.
5: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με καλό καιρό, αλλά αρκετή ψυχρά το βράδυ θα χυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, αναμένει ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Μόνο στην νότια Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές ροχές, οι οποίες το βράδυ θα ξασθενήσουν. Στο Αιγαίο θα πλέουν βοριάδες με ένταση 3-5 και τοπικά στο ανατολικό 6-4. Στο Ιόνιο θα πλέουν βόρειο-βορειοδυτική άνεμη με ένταση 3-5-4. Η θερμοκρασία το βράδυ θα πέσει στους 10 με 14 βαθμούς στα υπηρετικά, ενώ στην νησιωτική χώρα λίγο πιο ψηλά στους 15 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αναμένει ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία το βράδυ θα πέσει στους 17 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη και εκεί αναμένει ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει στους 16 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ.

0: Την Παρασκευή αναμένεται αρχικά καλός καιρός παντού. Από το μεσημέρι όμως θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες αρχικά στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, ενώ μέχρι το βράδυ θα επεκταθούν στην υπόλοιπη Δυτική Ελλάδα αλλά και τη Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σχετικά χαμηλά επίπεδα. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
3: Αμέσως μετά, The Rookies.
4: Διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
5: Σαββατοκύριακο στο Action 24.
6: Attends, on part sur une histoire là?
7: Oui.
6: Ah, pas intéressant, m'en fous trop long.
5: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
8: We found the Yeti!
9: That's not right.
5: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
10: How would you like it?
11: Well, I love it.
12: Basta!
5: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
13: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
14: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
15: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
13: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
3: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1834 αρχίζει στο Ναύπλιο η δίκη των δικαστών Γεώργιου Τερτσέτη και Αναστάσιου Πολυζωίδη που αρνήθηκαν να υπογράψουν την καταδίκη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη σε θάνατο και οι δύο δικαστικοί αθωώθηκαν πανηγυρικά. Σαν σήμερα το 1957 ανοίγει τις πύλες του το Camp Nou που τότε ονομαζόταν Estant del Barcelona, χωρητικότητας 96.878 θέσεων με τον φιλικό αγώνα Barcelona Legia Βαρσοβίας 4-2. Το πρώτο γκολ στο νέο γήπεδο σημειώνει ο Eulogio Martínez στο 11ο λεπτό. Σταδιακά υιοθετήθηκε από το κοινό η ονομασία Camp Nou που στα καταλανικά σημαίνει καινούριο γήπεδο. Από την περίοδο 2000-2001 το γήπεδο ονομάζεται και επίσημα Camp Nou μετά από ψηφοφορία των μελών της ομάδας. Το 1982 η χωρητικότητά του θα αυξηθεί σε 120.000 θέσεις για τις ανάγκες του παγκοσμίου κυπέλου και το 1998 μειώθηκε σε 99.354 αφού πλέον έπρεπε να είναι όλοι οι θεατές καθήμενοι. Ωστόσο παραμένει το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό γήπεδο. Σαν σήμερα το 1991 το αμερικανικό συγκρότημα Nirvana κυκλοφορεί το δεύτερο άλμπουμ του με τίτλο Nevermind. Με αυτό το άλμπουμ οι Nirvana καθιερώθηκαν ως ένα από τα κορυφαία συγκροτήματα της εναλλακτικής rock σκηνής. Το Nevermind που περιελάμβανε και την τεράστια επιτυχία Smells Like Teen Spirit κυκλοφόρησε αρχικά σε μόλις 250.000 αντίτυπα και μέχρι στιγμής έχει πουλήσει πάνω από 30 εκατομμύρια. Οι Nirvana διαλύθηκαν το 1994 μετά το θάνατο του Kurt Cobain, με τα τραγούδια τους πάντως να θεωρούνται πλέον κλασικά και να ακούγονται μέχρι και τις μέρες μας.

0: Μία ημέρα σαν και αυτή το 1998, η Βουλή των Ελλήνων ψηφίζει ομόφωνα την ανακήρυξη της 14ης Σεπτεμβρίου ως ημέρας εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Με τον όρο γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας χαρακτηρίζεται η σκόπιμη και συστηματική εξόντωση από το 1913 μέχρι το 1923 των ελληνικών πληθυσμών της Ανατολικής Θράκης και της Μικράς Ασίας από τους μηχανισμούς της Οθωμανικής Κυβέρνησης των Εθνικιστών Νεότουρκων και του τουρκικού εθνικιστικού κινήματος του Μουσταφά Κεμάλ. Σαν σήμερα το 2000, ο Κάχη Καχιασβίλη κερδίζει το τρίτο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Ήταν το δεύτερο για λαγοριασμό της Ελλάδας, αφού το 1992 ήταν Ολυμπιονίκης με τα χρώματα της Γεωργίας. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ, στα 94 κιλά της σάρσης βαρών, σήκωσε 405 κιλά στο σύνολο. Την ίδια ημέρα, ο Δημοσθένης Ταμπάκος κερδίζει το αργυρό μετάλλιο στους κρίκους της ενόργανης, έχοντας βαθμολογηθεί με 9.762 βαθμούς. Μία ημέρα σαν και αυτή το 2005, σε αγώνα θρίλερ, η εθνική μπάσκετ με τον Παναγιώτη Γιαννάκη στον πάγκο της νικά στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Βελιγράδι 67-66 τη Γαλλία και προκρίνεται στον τελικό της διοργάνωσης απέναντι στη Γερμανία. Ο αγώνας κρίθηκε σε ένα τρίποντο 3 δευτερόλεπτα πριν το τέλος από τον Δημήτρη Διαμαντίδη. Ήταν η στιγμή που ο Βασίλης Σκουντής, ο οποίος περιέγραφε για την ΕΡΤ τον αγώνα, είπε το περίφημο «Βάλ το αγόρι μου» στα αξιοσημείωτα της αναμέτρησης ήταν και το γεγονός ότι η εθνική μας ομάδα ένα λεπτό πριν από το τέλος της αναμέτρησης ήταν πίσω στο σκορ με 7 πόντους.
1: Ζήσεις, 7-6, ποιος, βάλ το αγόρι μου,
2: κόβαλε, κόβαλε.

0: στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει, άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
3: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
4: I'm looking for Kelly Broussard.
3: That is me.
4: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
3: Oh.
4: And I must say, she seems very professional.
3: You like animals?
5: Alpacas, like Alfie and Plucky Princess.
6: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination. Lights, music.
4: Organizing all this, pretty amazing.
6: You never doubted my powers, did you?
4: Never.
7: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
8: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.

0: Terry.
1: What is this, man?
0: I'm clean.
1: Yeah, but you're holding.
0: Okay. What if I told you it was a gift? Would you believe me? No. Neither would a P.O., a judge, a jury, nobody. I'm a junkie. Guilty till proven innocent. Holding, that's a parole violation. Here. Come on!
2: I'm sorry, Satchel.
1: Now, just cool it, will you, Chris?
2: But you're under arrest.
3: Who's the senior here?
2: You are, but I don't like this any more than you do. Okay.
1: Look. I'm supposed to be a cop. So tell me, what am I supposed to do? You're under arrest, possession of dangerous drugs. You have the right to remain silent. If you give up that right, anything you say can and will be used against you in a court of law. You have the right to an attorney.
4: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
5: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.
6: Croque Madame. Coco Vin. Beef Bourguignon. Crème Brûlée. Αυτό το βιβλίο δεν θα σας μάθει να τα προφέρετε, αλλά να τα μαγειρεύετε. 105 κλασικές συνταγές της γαλλικής κουζίνας από τη βιβλιοθήκη του γαστρονόμου. Δοκιμασμένες μία-μία. Γαλλική κουζίνα. Εύκολα, σίγουρα, πεντανόστιμα. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
8: Εμείς θα είμαστε παντού.
9: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
10: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
9: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
7: Τα πραγματικά γεγονότα.
9: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
11: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
12: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
9: Με θέση.
11: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
13: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
9: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
13: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
14: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
9: Παρέα θα είμαστε.
15: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.
16: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
17: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
16: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
17: Capitalism can inform how we have sex.
16: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
18: It becomes more capitalistic.
16: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
19: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
20: Hello, I'm Abby Brooks and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
21: Head chef? It's fancy. I should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
22: Couldn't you just open yourself up a little bit?
21: Oh, you look beautiful. Yeah, my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
22: I like her.
21: Me too.
20: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
5: Αγάπη στο δρόμο. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
0: Stop hassling me. Leave me alone. Get out of here, will you?
1: Satch, if you don't tell me what's happening, they're going to send you back, for sure.
0: Well, maybe I want to go back.
1: Well, that's crazy.
0: Is it? Well, let me tell you something. I hate this. I hate this law and order world of yours. It's nothing but full of square jawed phonies and guys will stab you in the back. Guys like that guy, Ralph.
1: Well, is that any different than in a joint?
0: I tried. I really tried. But someone keeps changing the rules. And even with an ex-con like Hank, I was guilty until proven innocent. And then you and Chris found that outfit in my room.
1: Well, what could we do, man? You clammed up on us. Satch, things don't always happen the way you expect. You learn, man.
0: I don't have to learn anything. You send me back to the joint. You tell me what to do and when to do it. That I understand.
1: You mean cop out? Climb inside some warden's womb where everything is nice and easy. 3 meals a day and you don't even have to think for yourself. Is that right?
0: Yeah, that's right.

passage. His name is Satch Jr. He even has your eyes.

0: this way.
1: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: You have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Πού είστε, ρε?
5: Ερχόμαστε!
3: Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
6: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
3: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
7: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
8: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
7: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
8: Αυτό κάνουμε εδώ.
7: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
8: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: δεύτερη σεζόν, με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι, χωρίς υπερβολές, χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις, να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού, να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.

0: Καλό μεσημέρι σε όλους. Το παιδί έφυγε. Αν περιμένετε την επόμενη παραγγελία σας, το αποδεσμεύσαμε. Λίγο μπαλίτσα παίξαμε. Μας έφερε τα δικά μας τα καφεδάκια εδώ. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και σας πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Γιατί σήμερα 3 με 5 έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Όχι μόνο ποδοσφαιρικά, όπως κάναμε και χθες. Και ασχοληθήκαμε με διάφορα ζητήματα κοινωνικά, θα έλεγα. Γεια σου, Τάσο.
1: Γεια σας. Τι κάνουμε.
0: Γεια σου, Κώστα.
2: Κασέβη μου.
0: Εδώ θα είμαστε εμείς. Θα βγει σε λίγο και ο φίλος μας, ο Μυρόστσος, συγγνώμη, ο οποίος βρίσκεται.
2: Έλα, εντάξει τώρα.
1: Αλήθεια, αλήθεια. Τώρα εγώ κατά των διευθυντών.
2: Δεν έχω βασίλη μας.
0: Την τροπή. Το λένε όλοι τώρα.
1: Αν είναι για τον διευθυντή, θα μπουν μπροστά να φάω την πρώτη σφαίρα.
0: Τη σφαίρα.
2: Εγώ
0: θα φάω τη σφαίρα, γι' αυτόν έχουμε πει.
2: Όχι, εγώ θα φάω για τον Βασίλη, θα φάω σφαίρα και εγώ μπροστά του.
0: Ωραία. Πόσες σφαίρες, δεν έχουμε.
1: Θέλουμε θελοντές για σφαίρες, παιδιά. Δηλώστε συμμετοχή.
0: Ρίξτε και εδώ. Λέμε για φαγητό, πάντως χθες φάγαμε εξαιρετικά, μιας και λέμε για σφαίρες. Αλλά φάγαμε.
2: Πάλι για φαγητό πήγατε εσείς δύο.
1: Τρομερό.
0: Πήγαμε, φάγαμε. Είχαμε και μια αποστολή πολύ ωραία.
1: Εκλεκτή παρέα.
0: Φιλιά στο Δήμο, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Δήμο, ο κορυφαίος στα γυαλιά, σαν νότια προάστια.
0: Στο Χρήστο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και τον Θοδωρή, τα παιδιά όλα. Ήταν ωραία, ήταν βραδιά που θυμηθήκαμε πράγματα.
1: Ήρθε για ένα δεκάλεπτο κορυφαίος προπονητής, είπε τις ατάκες του και φύγει.
0: Σωστό. Γιατί να μην πούμε, πειράζει.
1: Όχι, εντάξει.
0: Είδαμε Νίκο Αναστόπουλο χθες.
1: Νίκο Αναστόπουλο.
0: Για λίγο. Ήρθε, είπε τα δικά του.
2: Καλώς τους.
1: Κορυφαίος, κορυφαίος.
0: Προπονητάρα. Και...
2: Ασημάσαι, δεν ξαναφωνάζω.
0: Και σεντερφοράρα. Ο πρώτος σκόρερ.
2: Εδώ άσε με.
1: Τον περιμένουμε εδώ. Ό,τι δεσμεύτηκε.
2: Δεν ξαναμιλάω.
0: Σκέψη τώρα λίγο, ας πούμε. Αναστό είναι φοβερός τώρα για να κάνει κουβέντα εκτός από όσα γίνεται στην πρώτη εθνική, προπονητές κλπ. Για τα center for για παράδειγμα του Ολυμπιακού.
1: Για όλα τα center for.
0: Για όλα, αλλά μια και
1: το Ολυμπιακού.
0: Για κουβέντα, ναι, σωστά.
1: Βεβαίως μην ξεχάσουμε ευχές και χρόνια πολλά για την κοράκλα του κύριου Μπακόπουλου.
2: Χρόνια πολλά στο Μικρούλι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλεξάνδρα, χρόνια πολλά, κούκλα μου. Η κοριτσάρα μου η μικρή γίνεται 5 σήμερα και της ευχόμαστε. Ευχαριστώ, Γιάννη Τατσόπουλε. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γρηγόρη.
1: Είναι ο μεγαλύτερος ηθοποιός αυτή τη στιγμή στο νομό Αρκαδίας.
2: Τι μου είπες και τι άλλο μου είπες.
1: Ο μεγαλύτερος ηθοποιός.
2: Ότι θα του.
0: Φάει τα λεφτά.
2: Ναι, τα φάει όλα. Πώς μου το πες.
0: Δεν έχει και πολύ μεγάλη δουλειά.
1: Και μετά στο επόμενο. Ότι τα φάει για πλάκα.
0: Να είναι καλά η κοριτσάρα.
1: Ό,τι δούλευε ο Μπακόπουλος.
0: Αύριο έρχομαι να σε δω και έχουμε να κάνουμε πολλά αύριο λοιπόν. Αυτά. Θέλω να προειδεάσω το chat ότι λίγο αργότερα θα έχουμε και τον κύριο Βερβελέ να μιλήσουμε για διάφορα ζητήματα που αφορούν και τον Ολυμπιακό. Ο Μυρότσος είναι πανέτοιμος, σε λίγο θα είναι μαζί μας. Θα ξεκινήσουμε με μπάσκετ σε λιγάκι. Θα ξεκινήσουμε σε λίγο με Τάτσιο. Και μετά θα ακολουθήσει και Λαλιώτης. Γιατί έχουμε βραδιά μπάσκετ σήμερα. Ξεκινάει η Ευρωλίγκα. Ανυπομονούσατε?
2: Βεβαίως.
0: Εγώ ανυπομονούσα, να σου πω την αλήθεια.
2: Πάρα πολύ.
0: Σκέψου τώρα βραδιά, έτσι. Έχει Ευρωλίγκα, μπάσκετ και Παναθηναϊκός 9 και 4 και Ολυμπιακός 9.30 και 10 παρατέταρτο εθνική ομάδα. Δηλαδή πρέπει να έχεις τουλάχιστον δύο οθόνες.
1: Εγώ θα προτιμήσω τον Λούκα Γιώβιτς. Δεν θέλω να σας συναχωρήσω.
0: Θα δεις, Ελλάδα με
1: Σερβία. Έχουμε παίξει στην εθνική Σερβία και δεν έχουμε στην εθνική Ελλάδα εμείς.
0: Σωστά.
2: Καλό.
0: Έχει και ο Πάουκ Ζίφκοβιτς, θα παίξει βασικός και ο Ζίφκοβιτς, γιατί ο Γιώβιτς θα παίξει.
1: Ο Ζίφκοβιτς είναι πιο βασικός από τον Γιώβιτς.
2: Σίγουρα βασική και
1: απλώς ιδίως. Ο Γιώβιτς λόγω των απουσιών θα παίξει σίγουρα.
2: Πίσω από τον Γιώβιτς. 4-2-3.
1: Και είναι σε τρομερή κατάσταση ο Λούκα.
0: Μίλη, καλησπέρα για τον donation που στέλνεις. Καλησπέρα, μάγκες. Σας βλέπω στο λεωφορείο. Είστε η καλύτερη παρέα. Γουλίνιο, Μπακό, Μπατιστούτα. Ευχαριστώ. Και τα Σάρα, η καλύτερη παρέα. Χρόνια πολλά στην κόρη. Ευχαριστώ, Μπιλάρα μου. Ευχαριστώ όλα τα παιδιά που στέλνουν τα μηνύματά του στο chat για την πιτσιρίκα μου, την Αλεξάνδρα. Να είστε καλά, μάγκες, και εσείς να χαίρεστε του δικού σας. Άλλο ένα donation, διαβάζω. Καλησπέρα, ομάδα τρομερή. Φωτό, Μυρότσου, Μπίλι, ξέρεις εσύ, ο Νικόλας που έχει στείλει όντως μια ωραία φωτογραφία. Θα καταφέρω, πιστεύω, να την βάλω στον αέρα κάποια στιγμή αργότερα. Τι, πήγες να πεις κάτι?
2: Όχι.
0: Το βράδυ πήγα να πω, ρε παιδιά.
2: Τι, τα φιενικά μου.
0: Το βράδυ πήγα να πω ότι έχουμε εκπομπή μπασκετική με όλη την ομάδα του αθλητικού, εννοείται εδώ μαζί σας, για να σας πείτε ακριβώς θα γίνει στην Ευρωλίγκα την πρώτη αυτή αγωνιστική, που είναι πολύ πολύ ενδιαφέρουσα. Αλλά θα είναι και ο Βαγγέλης Ιωάννου εδώ.
2: Το βράδυ δεν λείπει κανείς. Όλοι εδώ 11 και 4 να δούμε την εκπομπή του μπάσκετ First Night of EuroLeague.
0: Τον κάνει ίδιο. Ο Ιωάννου δεν κάνει τον εαυτό του τόσο ίδιο.
2: Πότε με διώξω από τον ψάρι,
1: δεν ξέρω. Η καλύτερη version του Ιωάννου είναι από τον Γουλή.
2: Πότε με διώξω από τον ψάρι, δεν ξέρω, αλλά αυτό είναι άλλο κομμάτι. Εντάξει, θα το χειριστώ.
1: Έχουμε τελευταία επίθεση με walk-up. Πάμε.
2: Η Ντουμπάι την τελευταία μπάλα τώρα, ο walk-up, σίδερο!
0: Στοπ. Τα υπόλοιπα το βράδυ...
2: Ο Τεξανός Άσος.
0: Με τον αυθεντικό Ιωάννου. Αλλά νομίζω πως...
1: Κάτσε ρε, με τρόμαξε.
0: Ο άλλος στο λεωφορείο το χαμηλώνει. Ο άλλος τρώει σπίτι.
2: Ωπα ρε φίλε.
1: Που οδηγού του βγήκε στο λεωφορείο.
0: Ρε, τον κάνει ίδιο. Σοβαρά, όντως.
1: Τσουβέλα, τρέμεις, ε.
2: Όχι, ρε. Τσουβέλας είναι μακράν ό,τι καλύτερο υπάρχει εκεί έξω.
1: Ναι, κορυφαίος.
2: Τσουβελάρα.
0: Χίλια ευχαριστώ για τις ευχές και πάλι το chat, παιδιά, για όσους θέλουν τώρα. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά. Μετάτσιο είναι έτοιμος. Τον κάνει ίδιο τον Ιωάννου.
3: Καλησπέρα.
1: Αν μπορείς λίγο πιο κοντά σου κάμερα.
0: Θέλω να δω λίγο το σφράγισμα πίσω.
1: Κάτι μου βάλει κοντά λίγο. Έχει μια μάστιγα τεριδόνας.
0: Ωραίος, ωραίος. Κοίτα και το μαλλί.
2: Έχουμε κάνει ένα διάλογο χτες στο chat του site με Στέφανο, ο οποίος μου έχει δείξει πόσο ψηλά έχει τους ποιοτικούς δείκτες του θέμα φαγητό. Μπράβο, αγόρι. Μπράβο.
1: Αυτό το ποιοτικούς δείκτες είναι από το ρόστερ του Παναθηναϊκού του Γιμίνη.
0: Να σου πω κάτι.
3: Όχι, υπάρχει ιστορία πίσω από αυτό το μαγαζί. Γιατί το βράδυ μετά την κατάκτηση Ευρωλίγκας που ήμασταν εκεί μέχρι τις 6 το πρωί με Θανάση Ασπρούλια, Γαβριλάκη, Τσάλτα, γύρισα με τον Αντώνη από εκεί, από τα Μελίσια στην Καλυφαία, γιατί με έφερε μέχρι εδώ. Και πήγα και έφαγα εκεί, 6.30 ώρα το πρωί, μόνος μου άρχοντας.
2: Αρσενικός.
3: Μια χαρά. Και μπουγάτσα και πίτσα, 6.30 ώρα το πρωί.
1: Μια χαρά μου.
0: Μόνο βραστό δεν έφαγες. Βραστό τρώμε 6.30 το πρωί.
2: Ένα καφέ έλειπε και μια τζούρα τσιγάρο και. Να την αζώσουμε.
0: Όταν παραγγείλει. Όταν παραγγείλει ο Κώστας λέει, μου φέρετε το βιβλίο των δομών.
1: Θέλω το βιβλίο των δομών και τους ποιοτικούς δείκτες του ιστορίου.
0: Λοιπόν, πάμε στα του μπάσκετ τώρα. Ξεκινάει με... Ξέρεις τι θέλω την άποψή σου στο ξεκίνημα τώρα, πριν δούμε οποιοδήποτε αγώνα, από όσα έχεις δει. Ποιους βάζεις στην αφετηρία σε ρόλο φαβορί από όλες τις ομάδες?
3: Νομίζω ότι είναι μια σεζόν στην Ευρωλίγκα που το φαβορί είναι 4 και όλες οι υπόλοιπες ομάδες ακολουθούν. Δεν τα λέω με σειρά που πιστεύω ότι είναι φαβορί, αλλά οι δύο ελληνικές ομάδες μαζί με τη Ρεάλ και τη Φενέρ έχουν ξεκάθαρα τον πρώτο λόγο για το Final Four. Γιατί για τον τρόπαιο, όπως έχει αποδειχθεί Πολάκης, όποια ομάδα είναι καλύτερη εκείνη τη στιγμή από το Μάιο, Απρίλιο και μετά θα κατακτήσει και τον τρόπαιο. Αλλά είναι αυτές οι 4 ομάδες, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Ρεάλ και Φενέρ. Είναι τα μεγάλα φαβορί.
0: Με δεν καλύπτει ο πρόλογος.
3: Ομάδα. Να.
0: Με καλύπτει.
3: Να,
0: τώρα, για τη σημερινή μέρα, εκτός έδρας μάτς, Μπασκόνια.
3: Ναι.
0: Δεν έχω εικόνα για την Μπασκόνια, να σου πω την αλήθεια, φέτος.
3: Εγώ πιστεύω, Βασίλη, ότι ίσως είναι η χειρότερη ομάδα στην Ευρωλίγκα. Ξεκινάει ως η χειρότερη ομάδα στην Ευρωλίγκα.
2: Ναι, τόσο χαλιά. Ναι.
3: Ναι, έχει ένα σέντερ μόνο τον Γκένεθ Φαρίντ που τον είδαμε πέρυσι στον Παναθηναϊκό με τα καλά του και τα κακά του. Δεν έχει δεύτερο ψηλό.
2: Ναι, για χόρταση.
3: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ο Ολυμπιακός ξεκινάει το ταξίδι στη φετινή EuroLeague από εκεί που ξεκίνησε και την περσινή. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός έδωσε πρεμιέρα πέρσι στην περσινή EuroLeague, πάλι στη Βιτόρια με διπλό στο τέλος με το Φουρνιέ που είχε καθαρίσει. Θα δούμε αν θα έχει και την ίδια κατάληξη φέτος το ταξίδι του Ολυμπιακού. Η αφετηρία τουλάχιστον είναι ίδια.
2: Ναι, σωστό.
3: Έχει μεγάλο πρέπει ο Ολυμπιακός. Εγώ δεν πιστεύω ότι αλλάζει κάτι σε σχέση ότι έχει με τα άλλα 37 παιχνίδια. Κάθε νίκη και κάθε ήττα μετράει στην κανονική περίοδο για την τετράδα. Οπότε ο Ολυμπιακός πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει. Και ας μην είναι καλά, είναι ανέτοιμος. Προσαρμόζονται ακόμα Μακεντάιρ, Μοντέρο. Περισσότερο αυτοί οι δύο, γιατί το Εντζάι έχει δείξει καλύτερα δείγματα. Είναι και άλλος ο ρόλος του. Έχει δεύτερο ρόλο. Δεν χρειάζεται μπάλα στα χέρια του. Οπότε είναι καλύτερη εικόνα του μέχρι στιγμής. Ο Ολυμπιακός δεν έχει άλλο αποτέλεσμα πέρα από την νίκη σήμερα. Δεν μπορεί να. Δηλαδή, αν ξεκινήσει ο Ολυμπιακός με αυτή την ήττα, λέμε ότι από Σεπτέμβριο πρέπει να αρχίσει να καλύπτει γκέλες. Έτσι είναι η σκληρή πραγματικότητα στην Ευρωλίγκα. Το ξέρουν όλοι, το λένε όλοι. Έτσι είναι τα πράγματα. Να πούμε ρεπορτάζ για Μιλουτίνο.
0: Ναι.
3: Μπορεί ο Ολυμπιακός να έχει ταξιδέψει με 13 παίκτες, γιατί πήγε και ο Καραγιαννίδης στην αποστολή. Ο Μιλουτίνο ταξίδεψε με την προοπτική ότι θα πάρει κάποιο χρόνο συμμετοχή και θα είναι στη δωδεκάδα. Σε κάνα δύο ώρα πιστεύω θα έχουμε ξεκάθαρη εικόνα, αλλά λογικά θα είναι στο δεκάδο. Κρατώ μια μικρή επιφύλαξη ακόμα, αλλά η λογική είναι ότι θα είναι στο δεκάδο ο Μιλουτίνοφ.
2: Στέφανε, δύο πράγματα. Πρώτον, ο Χάουαρντ έχει μείνει στην Μπασκόνια.
3: Ναι, ναι, αυτός δεν φεύγει ποτέ, όλο είναι να φύγει και μένει.
2: Το δεύτερο, με βάση αυτό που έγινε φετινό καλοκαίρι, παιδί μου, και λίγο φθινόπωρο, εσύ θεωρείς ότι. Δεν θεωρείς ότι είναι αναβαθμισμένο το ρόστερ συνολικά του Ολυμπιακού, στο ποιοι ήρθαν, ποιοι φύγανε?
3: Έχει αυξηθεί η ποιότητα στην περιφέρεια. Όμως ο Ολυμπιακός, στα δικά μου μάτια, το είχαμε πει και με τον Βαγγέλη και τον Θανάση σε μια τις εκπομπές μετά το EuroLeague Super Cup, ο Ολυμπιακός δεν έχει την ίδια ποσότητα σε παίκτες όσους είχε πέρσι. Αυτό από τη μία είναι καλό, από την άλλη είναι κακό. Δηλαδή, μέσα στη σεζόν, αν έχει 2-3 τραυματισμούς μαζεμένους, μπορεί να του κοστίσει. Γι' αυτό λέμε ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει σίγουρα μία κίνηση ακόμα στο 3-4, στο 3 θα δούμε ένα forward ακόμα. Γιατί αν τα βάλουμε κάτω αριθμητικά και μόνο, έχουν φύγει πολύ περισσότεροι παίκτες από τους τρεις που ήρθαν στο βασικό rotation. Δεν βάζω μέσα τον Μπλότα ή τον Καργιανίδη που γύρισε το δανεισμό, γιατί δεν θα έχουν ενεργό ρόλο στο rotation.
2: Και όπως στην Ελλάδα θα είναι αυτά, παιδιά.
3: Ναι, ναι. Αν σκεφτούμε, δηλαδή φύγανε δύο γκάρντ, ο Νιλικίνα και ο Μόρις, και ο Γόκα φυσικά τρία γκάρντ, έφυγε ο Πίτερς, έφυγε ο Μακίσικ. Είναι παιδιά, δηλαδή είναι κορμιά αυτά στη διάρκεια μια σεζόν. Γι' αυτό λέω ότι ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί ένα ακόμα κορμί.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Και ίσως και σε σκληράδα λίγο να χάνει σε ορισμένα σημεία. Εντάξει,
3: στην άμυνα, σίγουρα στην περιφερειακή άμυνα με τους γκάρτ που έχει. Δηλαδή πρέπει να κάνει step up σε αυτό το κομμάτι ο Κόντι Μίλερ Μακεντάιρ. Έχει χαρακτηριστικά τέτοια, αλλά δεν είναι walk-up. Οπότε εκεί πρέπει να το βρει λίγο ο Ολυμπιακός, γιατί η πρώτη γραμμή άμυνα του Ολυμπιακού παραδοσιακά τα χρόνια του Μπαρτζόκα, όχι μόνο λόγω walk-up και λόγω άλλων παικτών, είναι σημείο αναφοράς.
1: Από όλες τις μεταγραφές του Ολυμπιακού, ποιος έχει προσαρμοστεί άμεσα, κατευθείαν?
3: Ο Εντζάι. Ο Εντζάι, Τάσο Εντζάι. Γιατί έχει το μικρότερο ρόλο και το μικρότερο πρέπει. Ο Μακεντάιρ είναι λίγο πιο πίσω από όλους. Ο Μοντέρο θέλει και αυτός χρόνο ακόμα. Αλλά εντάξει, το ταλέντο του φωνάζει τώρα. Ναι. Τι να συζητάμε, όποιος είδε λίγο τα φιλικά και τα δύο επίσημα, κάποια πράγματα που κάνει ο Μοντέρο στο παρκέ.
1: Απλώς ο Μοντέρο ως οργανωτής πρέπει να μάθει και την ομάδα.
3: Και οι δύο.
1: Αυτά θέλουν εργατόρες, ναι.
3: Αυτό. Τάσο θέλει προπονήσεις. Κυρίως που ο Ολυμπιακός δεν έχει, όπως και καμία ομάδα, δεν έχουν χρόνο για προπονήσεις. Και πρέπει να μάθουν και είναι και ειδικό το αγωνιστικό μοντέλο του Μπαρτζόκα. Δεν είναι ότι ένα απλό pick and roll, ξέρω εγώ. Είναι δύσκολο να το μάθει. Κάποιος θέλει πολύ, πολύ καιρό. Πολλές εργατόρες που λες.
2: Θέλει αυτοματοποίηση, βέβαια. Θέλει χρόνο.
0: Όμορφα. Ναι. Ευχαριστούμε, Στεφ. Γύρω στις 11 παρά θα είστε αέρα μετά τον αγώνα του Παναθηναϊκού ή λίγο πριν τη λήξη του. Οπότε και μετά από ένα τέταρτο περίπου θα τελειώσει και ο Ολυμπιακός.
1: Είμαι Ιωάννου, είμαι Γουλή. Θα δούμε τώρα ποιος μπορεί.
0: Όποιος μπορεί. Ευχαριστώ.
3: Για καλή συνέχεια.
2: Γεια σου, Φανέρα.
0: Να σε καλά, Στεφ. Λοιπόν, υπενθυμίζω ότι η χορηγός εταιρεία είναι η Elabet. Κάθε μεσημέρι εδώ, στο back-to-back, βρίσκεται μαζί μας. 3-5 και καμιά φορά εκτάκτως και παραπάνω ώρες, αλλά και τις βραδινές ευρωπαϊκές βραδιές των ελληνικών ομάδων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την χορηγό μας εταιρεία. Η Food, σε είδαμε προηγουμένως να έρχεσαι εδώ και να αφήνεις τα πολύ ωραία σου πραγματάκια. Έτσι. Αργότερα θα είναι και η Μαριάννα εδώ μαζί μας, οπότε θα δώσουμε και δωράκι για έναν από εσάς. Εγώ θέλω να υπενθυμίσω ότι υπάρχει ένας διαγωνισμός που τρέχει μέχρι 28 Σεπτέμβρη. Η Food Pro για έναν ολόκληρο χρόνο. Follow δύο λογαριασμούς η Food και Αθλέτικο. Like στο post και mention φίλο ή φίλη στα σχόλια το δώρο μας για το Σεπτέμβρη για εσάς.
2: Τέσσερις μέρες,
0: Ναι.
2: Μαζεύτηκε ο καιρός.
0: Σωστά.
1: Από τότε που ανέβηκε πρώτος, ούτε λέει και τους δύο και τους τρεις τίποτα.
0: Σταμάτησε, ρε. Πλέον με τη λέξη πληρώνεται. Έχει κόψει πλέον.
1: Εντάξει. Δεν ήξερα, sorry.
2: Εσύ πέρα από το να βάζεις φιτίλια, κάνεις κάτι άλλο αυτές τις μέρες.
1: Αφού συμφωνεί η παρουσίασή σου, είναι γεγονότο.
2: Κάτι άλλο πέρα από το να βάζεις φιτιλιές μπορείς.
1: Είναι γεγονότο.
2: Να κάνεις, σε παρακαλώ. Αφού ξέρεις, αγαπάμε μέσα να χωράς.
1: Αυτή η αν ανδρεπίθεσή σου δεν καταλάβω.
2: Στην καρδιά μου σε έχω, μέσα να χωράς. Το έχω πει τόσο φορές.
0: Μου έχουν στείλει φοβερά μηνύματα, φωτογραφίες από χθες για φανέλες παλιές που έχει ο καθένας.
2: Ωραίο.
0: Ξέρεις πόσες συλλογές υπάρχουν γύρω-γύρω και δεν το σκέφτεσαι. Λες, ρε παιδί μου, ένας άνθρωπος να έχει τόσες φανέλες. Κι όμως ταξιδάκια αυτά από την αγαπημένη του ομάδα στο γήπεδο συνέχεια. Έχω δει φανέλες που δεν πίστευα ότι τις έχει κάνει.
1: Αυτό θέλει ένα event σε ένα ανοιχτό χώρο και να έρθουν όλοι.
0: Ναι.
1: Φορώντας την πιο παλιά.
2: Ναι, είναι μεγάλο το μικρόβιο, κύριε. Μεγάλο μικρόβιο.
0: Ναι, δεν έχει αδικό. Λοιπόν, πες μου λίγο πρόβλεψη για σήμερα για τα δύο μπασκετικά, έτσι για να το κλείσουμε σιγά σιγά και να πάμε στο Λαλιώτη και να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ.
1: Εγώ βλέπω 2-2. Όχι εύκολα, αλλά βλέπω 2-2. Γιατί είμαι και μπασκετ άνθρωπος του μπάσκετ, πάνω απ' όλα.
0: Εντάξει, γι' αυτό σε ρωτάω.
1: Ναι, αλλά νομίζω ότι θα είναι ένα 2-2. Εύκολα, δύσκολα να το καταφέρουμε. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η επιστροφή του Μπράντοβιτς στο ΑΚΑ. Στο Telecom Center. Είναι τεράστιο. Τεράστιο γεγονός και πώς θα είναι ο Παναθηναϊκός από εδώ και πέρα. Εντάξει, έχει και απουσίες πολύ κομβικές. Αλλά πρέπει αυτό λίγο να δούμε πώς θα πάει και από σήμερα και τις σταθερές που θα βρει στο παιχνίδι του Παναθηναϊκός. Είναι μια εντελώς καινούργια ομάδα.
0: Παρ' όλα αυτά και για τον Ολυμπιακό, ακούσαμε.
1: Τον Ολυμπιακό έχω εμπιστοσύνη στον Μπαρτζόκα ότι αυτό θα τσουλήσει πάρα πολύ εύκολα.
0: Μέχρι τέλος
1: πάλι. Ναι.
0: Μέχρι Final Four.
1: Θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός. Δεν ξέρω αν θα το πάρει. Θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός. Εγώ σε αυτό πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη του Μπαρτζόκα.
0: Ναι, και στον Ομπρόδο του μπορείς να έχεις, πιστεύω, αλλά είναι λίγο ότι πρέπει να εντάξεις τους παίκτες τους βασικούς και τα προβλήματα τραυματισμών παίζουν ρόλο, έτσι. Γιατί είχε πολλά ο Παναθηναϊκός.
1: Ο Παναθηναϊκός,
0: και
1: ναι.
0: Τώρα παίζει ρόλο αυτό. Εσύ, Κώστα, τι αίσθηση έχεις σήμερα? Με παρή, θυμίζω, Παναθηναϊκός.
2: Ναι, στο 9
0: και 4 και 9,5 Ολυμπιακός.
2: Και τους δύο βλέπω να ξεκινάνε με το δεξί. Εντάξει, πρεμιέρα πάντα δεν περιμένουμε τώρα. Σπανίως γίνονται 20-30 τριαντάρες. Να κερδίζουν με ένα πιστικό τρόπο και ο ένας και ο άλλος. Είναι, για τους Παναθηναϊκούς είναι ιερή στιγμή αυτή η αποψινή ότι επιστρέφει ο Μπράντοβιτς στο κλειστό. Και είναι και ιερή στιγμή για πολλούς από εμάς που έχουμε τα παιδιά μας σε ηλικία πλέον να καταλάβουν ποιος γυρίζει στο σπίτι του. Λείπει κόσμος στον Παναθηναϊκό, πολλοί παίχτες, κομβικοί παίχτες. Οπότε και ο ίδιος ο Μπράντοβιτς που δεν είμαστε έτοιμοι. Ο Παναθηναϊκός θα αρχίσει να ρολάρει όταν γυρίσουν όλοι, Νοέμβρη και μετά. Το ζητούμενο είναι να παίρνει τις νίκες μέχρι τότε και να μην χάσει τη σειρά και την επαφή του με τις πρώτες θέσεις.
0: Ψηφίζουμε 2-2 και οι 3 λοιπόν. Να δούμε τι λέει και ο Λαλιώτης που είναι και λιγάκι πιο ειδικός από εμάς. Ελαλιά μου, τι λες.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Είναι πολύ ωραίο ο Κώστας.
1: Α, ο Κώστας, ε.
0: Καλό απόγευμα.
1: Ο Κώστας, ε.
0: Εμείς δεν τα πάμε καλά.
4: Δεν πρόλαβα να σας ακούσω.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει, Λία μου. Θα τα βρεις μπροστά σου μια μέρα αυτά. Όταν γυρίσει η μεγάλη Βασίλισσα, θα δω.
2: Αφήστε το παιδί σχολείο.
0: Δεν λένε δεν σας άκουσα, δεν σας βλέπω, λένε. Τέλος πάντων. Τι λες, ποιος θα είναι τα αποτελέσματα σήμερα τα δύο πρώτα. Μιλάμε για δύο αποστολές που θεωρητικά, εντάξει, δεν είναι και τρομερά δύσκολες, αλλά είναι πρώτη αγωνιστική, άρα αυτό κρύβει κινδύνους, ειδικά για ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός που έχει απουσίες σημαντικές.
4: Ακριβώς έτσι είναι. Θεωρητικά, εντάξει, θεωρητικά δεν μπορούμε να πούμε και πολλά γιατί δεν έχουμε δει τις ομάδες καλά-καλά, ούτε την Παρή ούτε την Μπασκόνια. Έχουμε δει Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, ξέρουμε τις δυνατότητές τους. Τον Παναθηναϊκό τον έχουμε δει, όπως είπατε πολύ σωστά, με απουσίες. Οπότε δεν ξέρουμε την πλήρη έκταση των δυνατοτήτων του. Τη φανταζόμαστε λόγω των ονομάτων και της ποιοτικής αναβάθμισης που έχει γίνει ακόμα μεγαλύτερη στο ρόστερ. Ο Παναθηναϊκός έχει δείξει ότι θα έχει μια φιλοσοφία όμως πολύ διαφορετική. Έχει δείξει τις αρχές του σε αυτά τα πρώτα φιλικά που είδαμε και στη Ρόδο και στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Θα ξεκινάει από την άμυνα και από εκεί πέρα νομίζω. Επειδή είχα την τύχη να ζήσω και από κοντά και τα τέσσερα αυτά φιλικά παιχνίδια δίπλα από τον πάγκο του Παναθηναϊκού στον Ζέλκο Μπράντοβιτς κοντά, νομίζω μία από τις λέξεις κλειδιά, εκτός από την άμυνα φυσικά, που δίνει όλο το μεγάλο βάρος, είναι και η ταχύτητα. Ταχύτητα όμως και στις δύο πλευρές του παρκέ. Ταχύτητα στην εκτέλεση, ταχύτητα στη σκέψη, ταχύτητα στην κυκλοφορία της μπάλας, πολύ βασικό για τον Παναθηναϊκό. Θέλει ταχύτητα ακόμα και στην εκτέλεση των plays. Θέλει ο Παναθηναϊκός να εκτελεί, αν είναι δυνατόν, μέσα στα πρώτα 8-10 δευτερόλεπτα της εκθέσης του. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς και θέλει και μεγάλη ταχύτητα στην άμυνα, στις αλληλοκαλύψεις και στα close out. Δηλαδή, όποτε γίνεται μια παγίδα στη μια πλευρά του παρκέ, αν η μπάλα πηγαίνει στην αδύναμη πλευρά, να υπάρχουν γρήγορες καλύψεις από τους παίχτες του Παναθηναϊκού. Νομίζω αυτό η άμυνα, η ταχύτητα και η ενέργεια που θα βγάζει ο Παναθηναϊκός γενικά μέσα στο παρκέ είναι στοιχεία που θα τον χαρακτηρίζουν. Οι απουσίες είναι γνωστές. Νάιτζελ Χέις Ντέιβις είναι εκτός, Μουσταφά Φάλι είναι εκτός, Κώστας Λούκας είναι εκτός. Και ο Κέντρικ Νάν, ο οποίος επέστρεψε χθες στην Ελλάδα μετά το πρώτο στάδιο της αποθεραπείας του στην Αμερική. Βρέθηκε και σήμερα στο shoot-around της ομάδας του Παναθηναϊκού. Έκανε ατομικό πρόγραμμα, δεν συμμετείχε σε αυτό. Αλλά είχε την ευκαιρία να τα πει για πρώτη φορά από κοντά με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Συνομιλούσαν όλο αυτό το διάστημα τηλεφωνικά. Υπήρχε επικοινωνία με τον προπονητή του Παναθηναϊκού και με τους άλλους υπόλοιπους ανθρώπους του staff της ομάδας. Αλλά είχαν μια πρώτη ευκαιρία να τα πούνε από κοντά, να αρχίσει να του περνάει και τη δική του φιλοσοφία ο Ζέλικο Μπράντοβιτς.
0: Όμορφα, όμορφα. Αδερφέ μου, δεν θέλω κάτι άλλο. Καλή δουλειά το βράδυ. Έχετε αρκετή δουλειά έτσι κι αλλιώς. Και καλή επιτυχία και στους δύο. Μακάρι να έχουμε τις πρώτες νίκες και να πάνε μέχρι τέλος, όπως λέμε, όπως προβλέπουμε περισσότεροι και λόγω ποιότητας του ρόστερ τους. Γεια σου, Ηλιά μου.
2: Γεια σου, Ηλιά, κολλήγατε.
0: Ο άλλος θέλει για το κορίτσι σαν το Λαλιώτη να μιλήσει και αυτή τώρα. Πώς να γίνει τώρα, ρε φίλε, αυτό το πράγμα.
2: Ή ένα link, όπως παρακάτω ζητάει το link.
0: Πού να ξέρουμε το link.
2: Το Eurolink.
0: Επίσης για το φίλο που λέει για μια κουβέντα να κάνουμε για τα ποδοσφαιρικά γήπεδα. Κάναμε νομίζω αρκετά μεγάλη χθες.
2: Χθες, παιδιά, το μισή ώρα φάγαμε. Πάνω σε αυτό μόνο.
1: Φάγαμε τα μουστάκια μας, τσακωθήκαμε εδώ πέρα.
0: Και λέγαμε ότι είναι βασική προϋπόθεση, ότι θα έπρεπε κάποια στιγμή να γίνει βασική προϋπόθεση αυτό για να βρίσκεται μια ομάδα στην πρώτη κατηγορία και για να παίρνει λεφτά.
2: Σίγουρα. Και αυτό. Εγώ τα ακούω όλα και αυτό που το ασωτικό του δικό σου να υπάρχει ένα κορβανά και απανάλογα με το κουτάκι που συμπληρώνεται να παίρνει και το αντίστοιχο ποσό. Και αυτό μου κάνει εμένα, δεν έχω πρόβλημα.
0: Ναι.
2: Αν μπορεί να εφαρμοστεί και συμφωνήσουμε βέβαια οι ομάδες. Αυτό με τους αγωνιστικούς χώρους, καλό θα είναι να το φτιάξουν λίγο όσο μπορούν, τουλάχιστον να βγει χωρίς τύπα ξύλο, Παναγία μου. Εμένα οι αθλητές με νοιάζουν, όλοι οι αθλητές να είναι καλά, μην έχουν τραυματισμούς. Μάη μήνα, να στρώσουν τον πισινό τους κάτω όλοι και να βρουν λύσεις σε όλα τα γήπεδα.
0: Δεν έχει άδικο.
1: Πάντως τα περισσότερα τώρα σε διακοπή κάνουν επανασπορά.
2: Κάνουν επανασπορά, το βάζω
1: για να
2: βάλω
1: το χειμερινό.
2: Χειμερινό
1: τώρα να δούμε το ΑΚΑ βέβαια, γιατί έχει δύο κολλητές συναυλίες, ναι.
2: Έχει Βύση.
1: Παρασκευή Σαββάτο, τι είναι.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Είναι ζήτημα. Θα πατηθεί λίγο.
0: Έχει και άλλους,
1: είναι μέσα.
0: Και άλλες χρήσεις.
1: Okay.
0: Λοιπόν, ζητάω ταπεινά like αν θέλετε. Κοντά στα 500 είμαστε. Έχουμε μόλις ξεκινήσει, το καταλαβαίνω. Είμαστε κοντά στις 3.500 και ήρθε η ώρα για να μπει στην παρέα μας ο Βασίλης Μυρότσος, ο οποίος είναι πανέτοιμος εκεί στις επάλξεις. Όπως έλεγα και νωρίτερα.
2: Με δούναβη πίσω.
0: Δεν παίρνει ανάσα αυτό, παιδί.
2: Με δούναβη, αδερφός μου.
0: Γεια σου, Μπίλη.
5: Για να συνεχίσω τις διακοπές μου και στη Γερμανία από αύριο.
0: Ναι.
5: Θέλω τουλάχιστον 2.000 like σήμερα.
0: Έτσι. Α, 2.000 ευρώ για το Σαόλι, νόμιζα ότι το λες. Για το στείλει.
2: Και εγώ εκεί πήγε το μυαλό.
0: Στείλει λεφτά, Αντώνη.
2: Έχουμε κάτι έξοδα.
1: Στο 2.000 παγώσαμε.
2: Παγώσαμε όλοι. Και κύριο Σαόλι.
0: Χθες...
5: Εγώ πληρώνω.
0: Χθες περάσαμε πάρα πολύ ωραία σε ένα φαγητό που είχαμε κανονίσει και πήγαμε.
2: Βασίλη, αυτοί τι κάνουν, συνέχεια πάρει και τρώνε δυο τους.
0: Όχι δυο μας. Ήρθε και ο Βερβελέστες και θα πηγαίναμε όλοι μαζί, αλλά εσύ ήσουν εκεί που ήσουν, αυτό ήταν εκεί που είναι.
2: Πουλάκια μου.
0: Οπότε αυτό. Θα το κανονίσουμε όμως την άλλη φορά.
2: Κατάλαβα τι σχεδιάζετε.
0: Ναι.
1: Αναφέρθηκαν τα ονόματά σας, Πολάκης.
2: Θα τα πω εγώ στον Κάκαλο.
0: Σωστά.
2: Θα έρθει η ώρα, θα δείτε.
0: Αναφέρθηκαν τα ονόματα και των δύο. Έλα ρε.
5: Μπίλη, να σου ζήσει η κόρη, ρε φιλέ.
0: Ευχαριστώ, Μπίλη.
5: Όπως επιθυμεί.
0: Αδερφέ μου, ευχαριστώ. Οι ευχές, ειδικά από ανθρώπους που εκτιμώ τόσο όσο εσένα, είναι ξεχωριστές. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μυρότσο, αν δεν ήσουν Έλληνας, θα ήθελες να είσαι Σερβός.
5: Νομίζω πως ναι.
0: Γιατί? Γιατί το
1: γράφει το chat ότι είναι Σερβόφατσα, αλλά επειδή έχω ακούσει και την αγάπη του για τη Σερβία, γι' αυτό λέω αν. Συγκλίνει
2: όχι, χαρακτηριστικά αυτό το ανοιχτό χρώμα, το ξανθοτέτιο, τα μάτια τα...
1: Ντόσιτς.
2: Ναι, είναι σλαβό τέτοιο.
5: Καταρχάς είμαστε ίδιος λαός με τους Σέρβους. Έχουμε πάρα πολλά κοινά.
2: Σλαβομπίλης.
5: Αλλιώς θα ήθελα να ήμουν Άγγλος για να βλέπω αγγλικό ποδόσφαιρο κάθε Κυριακή από κοντά.
1: Ναι. Επειδή ο Άγγλος παραπέμπει σε ακρίβεια, με ραντεβού και τέτοια, δεν το έχεις πολύ. Ναι. Και σε πράγματα που πρέπει να κάνει ο Άγγλος.
0: Εντάξει, υπερβάλλεις τώρα, εντάξει. Ξεχνάει και κανένα mail. Α, τηλέφωνο, απαντήσει. Δεν είναι και τόσο πρόβλημα αυτό.
1: Εσύ ποιος είσαι, δουλεύεις μαζί μας.
0: Αμέσως του κόψει την Αγγλία για αυτό το λόγο.
2: Ο Βασίλη Μύροτσιτς.
0: Ο Βερβελές θέλει μήνυμα, Μπίλη, να ξέρεις, και λέει ότι τα like στο Μυρότσο τα λεφτά σε μένα. Όχι, δεν το έλεγε.
1: Βασίλη.
5: Γίνουν πάντα τα λεφτά. Μα πάντα. Άμα δεν έλεγε για λεφτά ο Βερβελές.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο στα θέματα της εθνικής. Εγώ θα ψάξω έναν τίτλο.
1: Βασίλη Μυρότσοβιτς.
0: Αυτό που έλεγε πριν ο Γουλής.
2: Βασίλη, στα σέρβικα είναι
0: Βασίλη. Θα ψάξω να βρω μια ωραία φωτογραφία που μου έχει στείλει ένας καλός φίλος. Όση ώρα μας αφηγεί σε 2-3 πράγματα σχετικά με το πώς πηγαίνει η εθνική σε αυτό το μάτς. Με τις απουσίες που ξέρουμε στα δύο άκρα, τους βασικούς ακραίους μπακ, αλλά και, και το έλλειμμα που υπάρχει ποιότητας. Λόγω Κωνσταντέλια, όχι πως έχουμε γενικά έλλειμμα ποιότητας, έχουμε ομαδάρα και πολύ ακριβούς ποδοσφαιριστές. Τα θυμήθηκε στον ακριβή αριθμό, 320 εκατομμύρια περίπου είναι, που κοστίζει το ρόστερ τώρα.
5: 323,6 εκατομμύρια ευρώ.
0: Εντυπωσιακό.
5: Κοστίζουν 26 ποδοσφαιριστές που βρίσκονται αυτή τη στιγμή με την αποστολή της Εθνικής Ομάδας, με τον ακριβότερο, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του Transfer Markt, έτσι. Με τον ακριβότερο να είναι ο Καρέτσα στα 40 εκατομμύρια, τον φθηνότερο να είναι ο Θανάσης Ανδρούτσος στα 700.000 ευρώ. Αλλά γενικά μιλάμε για μια πανάκριβη ομάδα και αυτό είναι και το, ξέρετε, και το θέμα που μας κάνει να φιλοδοξούμε και να αισιοδοξούμε ότι η Ελλάδα στο Nations League θα καταφέρει τουλάχιστον να ξεπεράσει τους Σέρβους και να πάρει την τρίτη θέση, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να είμαστε τουλάχιστον τρίτοι, πολύ κρίσιμο το σημερινό μάτς για το συγκεκριμένο στόχο, και από εκεί και πέρα να κοιτάξουμε αν μπορούμε να κάνουμε κάποια υπέρβαση στα μάτς με Γερμανία και Ολλανδία, μήπως μπορούμε να διεκδικήσουμε και κάτι παραπάνω. Και λέω να είμαστε τρίτοι γιατί αν είμαστε στην τρίτη θέση, αυτόματα στην κλήρωση των προκριματικών του Euro 2028 μπαίνουμε στο pot 1, που σημαίνει ότι πιθανόν δεν θα έχουμε καμία μεγάλη ομάδα απέναντί μας ή θα έχουμε κάποια που έχει πέσει στο pot 2, θα το δούμε αυτό όταν έρθει η ώρα. Αλλά αν η Ελλάδα καταφέρει να κατακτήσει μία από τις πρώτες τρεις θέσεις και δεν βρίσκεται στην τέταρτη, στο τέλος της συγκεκριμένης διοργάνωσης, που είναι μια fast track διοργάνωση, 4 μάτς τώρα, 2 μάτς το Νοέμβρη, τελειώσαμε. Αν καταφέρει λοιπόν να είναι στις πρώτες τρεις θέσεις, θα μπει σε από θέση ισχυρού στα προκριματικά του Euro και στον όμιλο εκείνων, που θα είναι είτε με 5 ομάδες, είτε με 4 ομάδες.
0: Ναι. Παίζονται
2: πολλά.
0: Σε αυτά
2: τα αποκλειματικά μετά, εντάξει, αργούν ακόμα. Η πρώτη πάνε απευθείας και έχει μετά μπαράζει δεύτερη. Σαν το Μουντιάλ είναι.
5: Ναι, ναι. Ναι, ναι, η πρώτη, οι 12 πρώτοι, γιατί θα είναι 12 όμιλοι.
2: 12 όμιλοι, ναι.
5: Οι 12 πρώτοι των προκριματικών του Euro πάνε απευθείας. Και οι δεύτεροι δίνουν μπαράζ μεταξύ τους για να προκύψουν άλλες 6 ομάδες από εκεί και να κλείσουν έτσι οι ομάδες, γιατί θα είναι 24 στο σύνολο. Mm.
0: Ο ρεαλιστικός στόχος είναι αυτός που περιγράφεις, για την τρίτη θέση λέω τώρα, και κάποιες νίκες, κάποιοι βαθμοί παραπάνω, προκειμένου να βελτιώνουμε και τη θέση μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, εν ώψη και κληρώσεων κλπ. Σχετικά τώρα με ενδεκάδα, το κουβεντιάσαμε λίγο χθες. Πάμε να δούμε, να τα βάλουμε τα κουτάκια λίγο τώρα, να δούμε ποιος είναι έτοιμος και ποιος θα αγωνιστεί. Έχεις βάλει και κάποιες επιλογές εναλλακτικές, βλέπω εδώ στο γράφημα.
5: Ναι, έχω βάλει δύο εναλλακτικές επιλογές. Η μία είναι ο Ρέτσος αντί του Κουλιεράκη, γιατί ο Ρέτσος έχει πολύ αγωνιστικό ρυθμό, παίζει συνέχεια με τον Ολυμπιακό. Ο Κουλιεράκης δεν έχει βρει τον ίδιο ρυθμό στη Ρώμα. Δεν είναι αυτή τη στιγμή στις βασικές επιλογές του Γκασπερίνη και γι' αυτό αφήνω ένα μικρό παράθυρο ανοιχτό, όχι μικρό μάλλον, 50-50 νομίζω ότι είμαστε εκεί, για το αν θα παίξει ο Κουλιεράκης, τον οποίο εμπιστεύεται σε όλη τη διαδικασία όλων των αγώνων που έχει δώσει μέχρι τώρα ο Γιωβάνοβιτς με την Εθνική, ή θα παίξει ο Ρέτσος, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή σε καλύτερο ρυθμό από τον συμπαίκτη του και τον είδαμε και στη χθεσινή συνέντευξη τύπου τον Παναγιώτη Ρέτσο. Βέβαια, αυτά τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι έχουν αλλάξει αρκετά.
2: Ναι.
5: Δηλαδή, παλιά βλέπαμε ένα παίκτη συνέντευξη τύπου, ναι, και ήμασταν σίγουροι ότι θα παίξει.
2: Θα παίξει, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Τώρα, αρκετές είναι οι περιπτώσεις που έχουμε δει παίκτες και σε συλλόγους και σε εθνικές να είναι μία μέρα πριν στο πλάι του προπονητή τους και τελικά στον αγώνα να μην ξεκινούν.
1: Αυτό που λέει ο Βασίλης, ένα... αυτό που λες Βασίλη για τον Κουλιεράκη,
5: ναι, ναι,
1: που δεν βρίσκει χρόνο στη Ρώμα, είναι η μεγαλύτερη δυσκολία του να προσαρμοστεί, γιατί εκεί παίζουν με τριάδα. Ακόμα δεν έχει καταφέρει να προσαρμοστεί.
5: Παίζει με τριάδα.
1: Ναι, και γι' αυτό δεν έχει βρει ακόμα χρόνο και παίζει κάποια παιχνίδια.
0: Ο Κουλιεράκης είπες.
1: Ναι, ο Κουλιεράκης.
2: Με τριάδα δεν παίζει.
0: Καλά το πες, ναι, καλά το πες. Ναι, όχι, αυτό άκουσα.
1: Ναι.
5: Ναι.
1: Και επειδή το λέει και ένας φίλος,
5: ναι,
1: να το ξαναπώ, να το ξαναπώ, την τελευταία ευκαιρία του Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Γιατί μου λέει το λες σε κάθε εκπομπή σερί, να μην χάσω το σερί, την τελευταία ευκαιρία του Ιβάν Γιωβάνοβιτς.
0: Καλά, όλοι το λέμε, εντάξει.
1: Δεν το συζητάμε. Μου λέει, δεν το πει σήμερα.
0: Και δεν λέμε για το Nations League, λέμε για τη διαδικασία πρόκρισης κάποια στιγμή σε μεγάλη διοργάνωση.
1: Sorry, Βασίλη, sorry. Που χάλασα τη δεκάδα.
2: Απέναντί μου όλη την ώρα.
0: Έλα, Μπιλάρα, συνέχισε.
5: Όχι, και τι sorry, παιδιά. Κουβέντα κάνουμε. Λοιπόν, και έχω αφήσει και ένα παράθυρο ανοιχτό να δούμε τον Μπάμπη Κοστούλα. Το θεωρώ αρκετά δύσκολο, αλλά επειδή δεν υπάρχει άλλο δεκάρι στην ομάδα και ο Κοστούλας παίζει σε μια θέση περιφερειακά ή πίσω από τον επιθετικό.
2: Second striker.
5: Ίσως ο Γιωβάνοβιτς το σκεφτεί να τον τοποθετήσει εκεί τον Κοστούλα, δηλαδή πίσω από τον Βαγγέλη Παυλίδη που θα είναι στην κορυφή της επίθεσης, και να παίξει με ένα 4-2-3-1 έχοντας τον Μπάμπη σε αυτόν τον ρόλο. Διαφορετικά θα δούμε τον Μουζακίτη στην αρχική ενδεκάδα, δηλαδή Μουζακίτη, Κουρμπέλη και Ζαφίρη μια τριάδα στη μεσαία γραμμή, με Καρέτσα δεξιά, Τζόλε αριστερά και Παυλίδη στην επίθεση, και όσον αφορά την αμυντική γραμμή, ο Τζολάκη στο τέρμα, δεξιά ο Βαγιανίδης, αριστερά ο Τσιμίκας και ο Μαυροπάνος με έναν εκ των Κουλιεράκη Ρέτσου, όπως είπαμε και νωρίτερα.
0: Άνο, Μπιλί,
5: αυτά νομίζω ότι είναι τα δύο ερωτήματα.
0: Άνο Ζαφίρης,
5: ναι, ναι.
0: Θέλω να μου πεις, είναι πιθανό αν παίξει ο Μουζακίτης, ο Ζαφίρης να είναι πιο μπροστά λίγο, εκεί που βάζουμε Κοστούλα ή Μουζακίτη. Νομίζω κάπου εκεί θα είναι ο Ζαφίρης πιθανότατα, έτσι. Ή πιστεύεις θα παραμείνει εκεί πίσω με Κουρμπέλη. Ναι.
5: Όχι, όχι. Νομίζω ότι θα πάει λίγο πιο μπροστά. Mm. Αν παίξει ο Μουζακίτης, ο Ζαφίρης θα μετακινηθεί σε θέση 8-10 προς τα εκεί.
0: Συμφωνούμε τώρα. Ναι, για Ρέτσο Κουλιεράκη.
5: Κατά τη διάρκεια του αγώνα.
0: Έλα, Μπιλί, πες το.
5: Ναι, πες, Μπιλί, πες.
0: Ήθελα να πω για το Ρέτσο Κουλιεράκη ότι αν παίξει ο Ρέτσο τελικά, πιο πιθανό να είναι στη δεξιά πλευρά, έτσι, και ο Μαυροπάνος αριστερά. Γιατί αν είναι Μαυροπάνος Κουλιεράκης, αν αριστερά ο Κουλιεράκης, δεξιά ο Μαυροπάνος. Εντάξει, αυτό είναι εύκολο.
2: Ο όμως έχει μάθει δεξί. Εντάξει, θα πείστε τέτοιο
0: επίπεδο. Ο Μαυροπάνος, λες,
2: ναι. Και ναι. Είναι υψηλό το επίπεδο, και τώρα δηλαδή αυτά είναι καμιά φορά ψηλά γράμματα. Αλλά νομίζω ότι βολεύει πιο πολύ δεξιά.
0: Πιο πολύ δεξιά. Μπίλη, τι λες εσύ για το που θα παίξει ο Ρέτσο αν αγωνιστεί.
5: Παίζουν και οι δύο σαν δεξιά στόπερ.
0: Ναι.
5: Δεν ξέρω αν παίξουν μαζί ποιος θα είναι δεξιά και ποιος αριστερά. Και εδώ είναι και ο αστερίσκος μου όσον αφορά τον Κουλιεράκη, γιατί ο Γιωβάνοβιτς πάντα και στην Εθνική και στους συλλόγους Ήθελε πάντα ένα αριστερό center back μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
2: Ναι.
5: Γι' αυτό ακόμα και αν δεν έχει ρυθμό ο Κουλιεράκης, πιθανότατα να τον δούμε να ξεκινάει, γιατί είναι αριστεροπόδαρος. Αλλά θα μας δώσει την απάντηση το ίδιο το παιχνίδι το βράδυ.
2: Πάντως, Μπιλάρα, επειδή είναι αυτό που λες και είσαι απόλυτο δίκιο, είναι το match που θέλει για το στόχο της τρίτης θέσης minimum, είναι κλειδί απόψε. Αν θέλει να πάει να ευνηδιάσει, να μπει στο γήπεδο, να πιέσει, να τους κάσει, να τους στριμώξει, με κοστούλα πίσω από Παυλίδη, θα ήταν υπέροχο. Εγώ εκεί θα πήγαινα. Γιατί είναι σε τρομερή κατάσταση ο Κοστούλας. Είναι τρεχαντή, πιέζει τα αντίπαλα στόπερ μέχρι σκασμού. Είναι τρομερός σε αυτή την αποστολή και είναι σε τρομερή κατάσταση.
0: 100-0 με τον Κώστα, γι' αυτό που λέει.
2: Αυτό το
0: και
2: μάτς,
0: με τον
2: Μπίλι
0: που συμφωνεί και με σένα, αδερφέ μου. Το έχουμε σχολιάσει πολλές φορές.
2: Εκεί, second striker, πίσω τον Παυλίδη.
0: Δεν μπορείς, ρε Βασίλη, να μην εκμεταλλευτείς το momentum ενός ποδοσφαιριστή. Ναι, ναι, ναι. Ο Κοστούλας αυτή τη στιγμή είναι, κάνει όργια το παιδί, έτσι.
2: Και με Παυλίδη μαζί.
1: Και ο Παυλίδης.
0: Και
1: την αθλητικότητα. Και έχεις χώρο. Και την αθλητικότητα και το κορμί να παίξει με τους Σέρβους.
0: Ναι.
2: Βέβαια, παιδί μου, σου λέω, θα κάνουν οι δυο τους. Αν παίζανε σήμερα για να του αφιδιάσκω, γιατί άλλο μπορεί να μην το περιμένει ο Παύλοβιτ, παιδί μου, θα έρθει το τσαμπουκαλεμένα.
0: Ναι.
2: Θα κάνουν θράψη. Ταιριάζουν υπέροχα ο ένα με τον
1: άλλο. Να ρωτήσω κάτι το Βασίλη. Την τριάδα που είδαμε στα φιλικά, έχει αποκλειστεί από το σχέδιο του, από το μυαλό του Γιωβάνοβιτ.
0: Στην άμυνα.
5: Ναι, ναι. Τριάδα.
0: Στην άμυνα.
1: Τριάδα πίσω, στην άμυνα.
2: Στόπερ.
5: Ρωτήθηκε χθε ο Γιωβάνοβιτ. Ρωτήθηκε χθε για το αν θα χρησιμοποιήσει τριάδα. Είπε δεν έχουμε χρησιμοποιήσει ποτέ τριάδα, δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο σε τέτοιο μάτς σήμερα να βάλει τριάδα. Για την Κυριακή στη Γερμανία το συζητάμε.
2: Σε αυτά, ναι,
5: εκεί
2: μπορεί.
5: Ίσως να το δούμε. Αλλά για σήμερα το θεωρώ δύσκολο.
1: Με την Ιταλία πάντως είχε τριάδα στο φιλικό το τελευταίο.
2: Εντάξει, αλλά εκεί δοκίμασε πράγματα που οποία δεν μπορούσε να δοκιμάσει σε άλλες συνθήκες.
1: Ναι,
2: okay. Πιστεύω πιο πολύ.
5: Ναι, ναι, δοκίμασε με την Ιταλία γιατί έχει μπροστά του παιχνίδια με Ολλανδία και Γερμανία. Δεν θεωρώ ότι σε ένα μάτς απέναντι στη Σερβία,
1: σωστό,
5: η οποία είναι σε μια μεταβατική περίοδο, να ξέρουμε λίγο και τι αντιμετωπίζουμε. Οι Σέρβοι είναι σε μια δύσκολη κατάσταση. Καταρχάς, προέρχονται από μια πολύ μεγάλη αποτυχία όπως ακριβώς και εμείς. Δεν πήγαν στο Μουντιάλ και αποκλείστηκαν από ένα όμιλο στον οποίο ήταν το φαβορί πίσω από την Αγγλία να προκριθούν. Τελικά προκρίθηκε η Αλβανία αντί για εκείνους. Και λόγω εκείνης της πορείας άλλαξαν και προπονητή πριν από 11 μήνες. Έδιωξαν τον Στάνκοβιτς, πήραν τον Μπαούνοβιτς, ένα προπονητή που έχει δουλέψει στις μικρές εθνικές τους ομάδες πριν από 10-12 χρόνια, είχε κατακτήσει μάλιστα και το Μουντιάλ Αντερ 20.
2: Πριν 10 χρόνια ακριβώς, Μπιλί.
5: Έσκασε αυτός. Έσκασε αυτός.
0: Τι έγινε?
2: Ποιος έσκασε?
5: Ναι. αυτός πέρασε από πίσω, είχε σκάσει ο άνθρωπος.
2: Πριν 10 χρόνια ακριβώς, λοιπόν, με Μαξίμοβιτς μέσα, με Ζίβκοβιτς,
5: σωστά,
2: με αυτή τη χρυσή φουρνιά που είχε. Πήραν το Μουντιάλ.
5: Σωστά, είχε πάρει το Μουντιάλ Under 20. Τότε, για όσους θυμούνται, το κάναμε και θέμα και στο Αθλέτικο το πρωί, ο Παόνοβιτς ήταν όχι απλά πρώτος στόχος του Αλαφούζου για να τον πάρει ως Αναστασίου στον Παναθηναϊκό, αλλά πολύ πολύ μεγάλο φαβορί. Είχαν κάνει και ραντεβού στην Αθήνα.
2: Όχι.
5: Του είχε βγάλει και εισιτήρια από ό,τι με είχε ενημερώσει ο Γουλής για να έρθει να υπογράψει.
2: Τελεκόλ είχαν κάνει. Και του είχε βγάλει τα εισιτήρια και λέει.
5: Μπράβο, και του είχε βγάλει εισιτήρια για να έρθει.
2: Τον περιμένω το απόγευμα, θα έρθει ο Παούνοβιτς. Και εκείνη την ώρα λέει ο Λαφούζος στο Φίσα, ήταν ο Φίσας αθλητικός διευθυντής.
0: Ναι.
2: Μήπως να βλέπαμε και αυτό τον Ιταλό. Και κάνανε τελεκόλ με τον Ιταλό, του τούμπαρε εκεί πέρα, τον τούμπαρε μάλλον. Ο Στραματσόνη δεν τα ξέψε ποτέ ο Παούνοβιτς. Αλλιώς θα τον είχαμε εδώ στα μέρη μας. Όπως λέω,
5: είχε έρθει λοιπόν,
2: σωστά.
5: Ήρθε λοιπόν ο Παόνοβιτς πριν από 11 μήνες στη Σερβία για να την αναγεννήσει. Και αυτή τη στιγμή προσπαθεί να κάνει ένα πάντρεμα των μεγάλων ονομάτων και των παλιών παικτών με νέους. Για παράδειγμα, βλέπουμε τον Τάντιτς από τον περασμένο Οκτώβρη και πάλι στη Σερβία. Ο Τάντιτς που είχε δηλώσει ότι σταματάει αλλά επέστρεψε. Και πιθανότατα θα τον δούμε και βασικό σήμερα σαν δεκάρι. Έχει τον Κώστιτς, έχει τον Γιώβιτς, έχει τον Ζίβκοβιτς, έχει παλιοσυρές, έχει τον Μαξίμοβιτς,
2: yeah,
5: που
2: yeah.
5: Λογικά δεν θα ξεκινήσει, αλλά είναι στην αποστολή ο Νεμάνια Μαξίμοβιτς. Οι δύο Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, ο ένας στο τέρμα, ο άλλος στην μεσαία γραμμή, αλλά έχει και νέα παιδιά, όπως το Στάνκοβιτς, αμυντικό χαφ στην Ίντερ, γιος του παλιού παίκτη, αν θυμάστε, της Ίντερ και μεγάλη δόξα και τσίτερ και τη Σερβία. Του Ντέγιαν Στάνκοβιτ ο γιο. Ναι. Έχει το δεκάρι του Ερυθρού Αστέρα, ένα 19χρονο παιδί. Ζόφκοφ, νομίζω είναι το όνομά, τώρα μου διαφεύγει, που θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ανερχόμενα ταλέντα στην Σερβία. Γενικά οι Σέρβοι κάνουν κάτι παρόμοιο με αυτό που κάνουμε κι εμείς. Φέρνουν μια νέα γενιά από πίσω για να την παντρέψουν με την παλιά και να επιστρέψουν σε μεγάλη διοργάνωση με το μεγάλο του στόχο να είναι και εκείνον το Euro 2028. Τρέφουν πολύ μεγάλο σεβασμό για την εθνική
1: Ελλάδα. Δύσκολη ομάδα Σερβία. Δύσκολη. Ναι. Και δύσκολα παιδιά.
0: Δύσκολη να διαχειριστεί, λε.
1: Ναι. Mm. Στο εσωτερικό του.
6: Είπε μια διαχείριση εσωτερικά.
1: Μόνο όταν συσπηρωθούν βγάζουν το. Δηλαδή πρέπει η συσπήρωση να είναι στο top. Και αυτά που κάναμε στα προκριματικά ήταν.
6: Θυμάμαι όταν ήμασταν στην Κύπρο που κάναμε μια κουβέντα γενικότερα για τη Σερβία. Είχε το Μουντιάλ τότε. Το προηγούμενο, το 22. Και έλεγε για του Σέρβου, οι οποίοι είχαν φέρει με την Γκάνα ένα περίεργο αποτέλεσμα. Θυμάμαι τώρα. Πάντα τα αποδυτήρια είναι δύσκολο να τα διαχειριστεί τη Σερβία. Και είπε και μια μεγάλη κουβέντα ο Νίκολη, την οποία συμφωνώ απόλυτα, προπονητή ΣΑΕΚ. Ότι πρέπει να αποκτήσουμε την οτροπία των Κροατών ως έθνος.
1: Ναι, ναι.
6: Ως ποδοσφαιρικό έθνος. Που είναι μαχητές, ότι είναι ενωμένοι, στα ζόρια είναι εκεί. Αυτό δεν το έχουν οι Σέρβοι. Έχει δίκιο ο Νικολίτς. Έχει απόλυτο δίκιο.
5: Ναι. Πάντως η μεσοεπιθετική τους γραμμή στο πώς θα κατέβουν σήμερα από τα ονόματα, καταλαβαίνεις πόση ποιότητα έχουν. Δηλαδή θα είναι δεξιά ο Ζίφκοβιτς, αριστερά ο Κώστιτς. Παίκτη, θυμίζω, που απασχόλησε πολύ έντονα την ΑΕΚ.
1: Αϊτχόφεν τώρα.
5: Δεκάρι ο Τάντιτς και μπροστά ο Γιώβιτς. Ναι, στην Αϊτχόφεν τώρα.
6: Στον Αντρίγια, πες του, θέλω τη φανέλα για τον τρελό. Αν μπορεί, σε παρακαλώ, τη φανέλα της Σερβίας, φεραγόρι μου, δεν έχω τον τρελό στο στούντιο.
5: Θα το παλέψω, ρε φίλε. Θα το παλέψω.
1: Για πες εντύπωση από γήπεδο.
5: Και τον Εμάνια Μαξίμοβιτς.
6: Ναι, φως μας.
5: Είναι πολύ επιβλητικό, πάρα πολύ επιβλητικό. Είδατε, δεν ξέρω αν το έχετε δει και το βιντεάκι με το τούνελ.
0: Τώρα
5: έχει δημοσιεύσει το Αθλέτικο.
6: Φοβερό, φοβερό.
0: Το είδα στα story εγώ. Θέλω να δω λίγο και τώρα. Το βλέπουμε.
6: Εδώ είναι το ελάτε. Εδώ είναι ελάτε.
1: Στην Ηλιούπολη έχουμε μια τέτοια φυσούνα.
6: Ναι, το θυμάμαι.
1: Γίναν διάφορα. Τα παλιά χρόνια.
6: Εδώ είναι ελάτε, φίλε.
5: Είναι πολύ επιβλητικό γήπεδο, 52.000 θέσεων.
1: Ψαρώνει μέχρι τώρα.
5: Αλλά και πολύ παλιό γήπεδο. Πολύ παλιό γήπεδο.
1: Τι έχει γίνει αυτή η φυσούνα τώρα, άμα είχε φωνή, τι είχε να πει.
0: Τι έχει δει. Τι έχει δει, έχεις απόλυτο δίκιο. Πόσο μήκος έχει, ρε φίλε, είναι πάνω από 50 μέτρα.
6: Ναι, σίγουρα.
1: Το Αρτεμίσιο είναι
5: δίκιο. Είναι. Και σκέψω ότι, έχει και άλλη απόσταση από τη στιγμή που βγαίνει μια ομάδα από τα αποδυτήρια, βγαίνει στον εξωτερικό χώρο του γηπέδου, περπατάνε αρκετά και φτάνουν στο τούνελ και περπατάνε άλλο τόσο μέχρι να
6: μπουν
5: μέσα στο γήπεδο.
1: Βασιλή!
5: Είναι επιβλητικό, ναι.
1: Μια φορά που είχαν καλέσει τον Γκρούγκιτς, ξεκίνησε από τη φυσούνα και στο τέλος ζήτησε αλλαγή.
6: Και εκεί ο Βασίλης πλήρωσε διόδια. Γέροντας εκεί πολύ στο τέτοιο.
5: Ναι, πληρώσαμε διόδια. Ναι.
0: Περίμενε, θα σε έχω δύο ερωτήσεις. Περίμενε. Πρώτα απ' όλα, Μπουγατσίνη, ευχαριστούμε για τον donation το δικό σου. Καλημέρα στην καλύτερη παρέα. Βάμος Ελλαδάρα, του έχουμε πει ότι είναι πάντα υπερόπτες οι Σέρβοι. Ο Γουλής να μας δώσει σκόρερ σήμερα. Γουλή, σκόρερ σήμερα.
6: Τζόλις, anytime scorer.
0: Τζόλις. Αυτό...
5: Κοίτα, θα πω κάτι για το υπερόπτες που είπε ένας φίλος.
0: Ναι.
5: Ότι αυτό δεν μας το έχουν δείξει εδώ. Τις δύο μέρες που βρισκόμαστε, ούτε ο Παούνοβιτς. Στις χθεσινές δηλώσεις του Παούνοβιτς, όχι μόνο έβγαλε πολύ σεβασμό απέναντι στην Ελλάδα, αλλά έχει πει να γίνουμε σαν τους Έλληνες. Η Ελλάδα είναι στη 12η θέση του ranking της UEFA, λέει, εμείς είμαστε στην 29. Βγάζει πάρα πολύ ταλέντο τα τελευταία χρόνια. Έχουμε δει τους παίκτες της που αγωνίζονται, σε πόσο μεγάλες ομάδες της Ευρώπης αγωνίζονται, και καλό θα είναι να ακολουθήσουμε το παράδειγμά τους και να γίνουμε σαν εκείνους. Αυτό όχι μόνο δεν μου βγάζει έπαρση, αντίθετα βγάζει πάρα πολύ σεβασμό προς την ελληνική ομάδα από τον προπονητή της Σερβίας.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Το διαχειρίζεται πολύ καλά και προφανώς κρατάει την μπάλα χαμηλά. Για να δούμε σήμερα, θα είναι καθόλου εύκολο παιχνίδι. Εγώ θέλω να σταθώ λίγο στον κόσμο που θα έχει σήμερα εκεί από πλευράς Ελλήνων. Είδαμε τα πλάνα τα πολύ ωραία που μας έστειλες. Πώς υπολογίζεις, περίπου 600 άτομα, όσο λέμε εδώ?
5: 600 άτομα, ναι, 500 με 600 άτομα. Mm-hmm. Τα τελευταία πούλμαν έφτασαν πριν από λίγο από την Ελλάδα στο Βελιγράδι. Περιμέναμε λίγο παραπάνω να έχει. Αλλά θα έχει 600 άτομα. Ο περισσότερος κόσμος θα είναι την Κυριακή στη Γερμανία, στο Augsburg, εκεί που πάνω από 2.500 Έλληνες αναμένονται στις εξέδρες του αγώνα με τη Γερμανία.
0: Λογικό. Μπορεί να είναι κοντά εδώ η Σερβία, αλλά εκεί η Γερμανία έχει πόσους Έλληνες, ρε φίλε. Οπότε θα...
1: Βλέπω μαυροπάνω κεφαλιά. Γκολ.
0: Μαυροπάνω κεφαλιά.
1: Στημένο.
0: Ζαφύρι, λέω κι εγώ. Ρε φίλε, στο μυαλό μου είσαι. Εσύ το πες, Γρηγόρη. Ζαφύρι, λέω εγώ.
6: Το μαυροπάνω μια φάση που έχει στοιχειώσει, ρε φίλε.
0: Ποια?
6: Το δοκάρι στη Γεωργία.
1: Το πέναλτι. Το δοκάρι.
0: Πρόσεξε, Βασίλη, δεν λέω τώρα και στοιχηματικά. Το δικό μου είναι, νομίζω, αρκετά υψηλά, έτσι, το Ζαφύρης γκολ, έτσι.
6: Να τόσο.
0: Λοιπόν.
5: Ναι, νομίζω το Μαυροπάνος είναι πιο ψηλά.
0: Από στατική φάση, εντάξει, λέει ο Τάσος προφανώς.
1: Και λέω και κεφαλιά. Λέω και τον τρόπο,
0: Πώς θα το βάλει.
1: Πλερουά.
0: Ναι. Να σου πω, να σου πω, Μπίλη, κάτι. Ζητάω περισσότερα like τώρα. Είμαστε κοντά στα 1000 με 5000 κόσμο μέσα. Θέλω να δούμε λίγο το γράφημα με την ενδεκάδα που μας έχεις δώσει. Και θέλω να πω κάτι, ρε φίλε, γι' αυτό. Και θέλω να ακούσω και τη γνώμη σου μετά. Τα δύο άκρα είναι ο Τσιμίκας και ο Βαγιανίδης. Έχω την αίσθηση ότι είναι ένα ματς αποδείξεων για αυτούς. Δηλαδή, τι εννοώ. Και οι δύο δεν είναι τα βασικά ακραία μπακ της εθνικής εδώ και λίγο καιρό. Κάποια στιγμή βρέθηκαν και βασικοί.
6: Ναι, ναι, όντως.
0: Ο Βαγιανίδης κάνει ένα restart, προσπαθεί να φτιάξει την καριέρα του, να την κάνει ακόμα καλύτερη μετά την πρώτη χρονιά, τη δύσκολη.
1: Να βρει το ρόλο του στη
0: Sporting. Σωστά. Ναι. Και εδώ βλέπω ότι έχει την ευκαιρία λόγω της απουσίας του Ρότα. Απ' την άλλη, ο Τσιμίκας ακούει πολλά τελευταία. Ο Γιαννούλης είναι ο βασικός μπακ. Μήπως ήρθε η ώρα και οι δύο σήμερα αυτοί να δούμε να κάνουν μια παιχνιδαρά.
1: Με τον αστερίσκο πριν πει ο Βασίλης ότι αυτά τα παιδιά θα είναι βασική και στα επόμενα παιχνίδια.
0: Σωστό για αυτό που λες.
1: Κατά πάσα πιθανότητα, αν δεν γίνει κάτι.
0: Για τα κρέα μπακ.
5: Δεν ξέρω αν θα παίξουν, παιδιά. Είναι 4 μάτς σε 10 μέρες. Ναι. Δεν ξέρω αν θα παίξουν και στα 4 παιχνίδια οι ίδιοι.
1: Σωστό, ναι.
5: Το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο.
1: Είναι συνεχόμενα, ναι. Σωστά.
5: Το θεωρώ πολύ δύσκολο.
1: Νομίζω ότι έχει μεγάλο κενό.
5: Αλλά ότι έχουν την ευκαιρία.

0: Εντάξει, ο Γιαννούλης είναι αυτός που ήρθε και πήρε τη θέση του βασικού, αλλά ο Τσιμίκας είναι από τις σταθερές της Εθνικής εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ένα παιδί που διακρίνεται πολύ στο εξωτερικό, πολλά χρόνια έχει φύγει από την Ελλάδα. Ένα βασικό στέλεχος της Εθνικής ομάδας. Okay, της έχει δώσει τις απαντήσεις του. Νομίζω δεν έχει να αποδείξει τίποτα σε κανέναν ο Τσιμίκας. Ο Βάγια, ναι, κάνει ένα restart στην καριέρα του. Πέρσι ήταν δύσκολη η χρονιά στην Λισαβόνα. Είχε μάλλον να ανταγωνιστεί και έναν πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή που είχε η Sporting. Αλλά είναι πολύ ποιοτικός. Τον εμπιστεύεται ο Γιωβάνοβιτς πάρα πολύ. Θα δούμε πώς θα τους βγει το σημερινό παιχνίδι. Επαναλαμβάνουμε, πολύ δύσκολους αντιπάλους. Αν δύο παιδιά έχουν την πιο δύσκολη δουλειά απόψε, είναι ο Τσιμίκας και ο Βαγιανίδης απέναντι σε Ζίφκοβιτς και Κώστιτς.
1: Βασίλη,
2: θα χρειαστούν μόνο αυτό να πω. Πολλές βοήθειες, να το κλείσω. Ναι. Από Κουρμπέλη, Ζαφίρη ή όποιον παίξει αμυντικό χαφ, οπωσδήποτε.
1: Τι προσέγγιση περιμένεις απόψε και με τι θα ήταν ευχαριστημένη η Εθνική στο τέλος του αγώνα πέραν της νίκης, εντάξει, που είναι και το σίγουρο. Με τι θα ήταν ευχαριστημένη.
0: Κοίτα, να ξεκινήσω από την προσέγγιση. Ο Γιωβάνοβιτς είπε χθες όταν ρωτήθηκε ότι πια είμαστε στη League A του Nations League και δεν θα αντιμετωπίσουμε ομάδες χαμηλού επίπεδου, όπως η Λευκορωσία π.χ. που είχαμε αντιμετωπίσει στα προκριματικά του Μουντιάλ. Είπε ότι δεν αλλάζουμε τη φιλοσοφία μας. Φυσικά και κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό και το αντιμετωπίζουμε διαφορετικά. Αυτό νομίζω ότι ήταν περισσότερο μια απάντηση για τα επόμενα μάτς με Γερμανία και Ολλανδία. Εκεί θα δούμε μια διαφορετική προσέγγιση, δηλαδή πιο αμυντική από την εθνική. Σήμερα νομίζω ότι δεν θα δούμε αμυντική προσέγγιση. Σήμερα νομίζω ότι η φιλοσοφία της εθνικής του Γιωβάνοβιτς θα είναι ίδια με αυτή που έχουμε συνηθίσει. Δηλαδή να έχει την μπάλα στην κατοχή της, να παράξει παιχνίδι, να δημιουργήσει πολύ και να προσπαθήσει να βάλει τους Σέρβους σε προβληματισμό για το πώς θα την αντιμετωπίσουν και όχι να μπει εκείνη σε προβληματισμό για το πώς θα αντιμετωπίσει τους αντιπάλους της. Αυτό θα είναι το σκεπτικό της εθνικής. Okay. Σήμερα. Άλλο σκεπτικό θα έχει την Κυριακή που θα πάει στη Γερμανία με πολύ διαφορετική προσέγγιση και εκεί μπορεί να δούμε και τριάδα στην άμυνα που συζητούσαμε πριν. Και τι άλλο μου είπε, Στάσο?
1: Με τι θα ήταν ευχαριστημένη?
0: Εντάξει, εξαιρούμε την νίκη που το είπες και εσύ. Yeah. Νομίζω ότι την ισοπαλία την αγοράζαμε απόψε.
3: Εντάξει, θα
1: μπει η όρθια.
0: Ναι, να φύγει όρθια όπως το λες, αλλά θα μπει η Ελλάδα για την νίκη. Ναι. Θα μπει για την νίκη, είναι ξεκάθαρο. Και δεν είναι και outsider. Ακόμα και αν δείτε τις στοιχηματικές αποδοσίες, είναι μοιρασμένες. Δεν βλέπει κάποιος στην Ελλάδα από τους outsider. Και σας αναλέω, το κάνει γιατί πρέπει να βλέπουμε και τι έχουμε απέναντι μας. Και οι Σέρβοι είναι σε μια πολύ μεταβατική περίοδο που έρχονται και αυτοί από αποτυχία και που θέλουν και αυτοί σιγά σιγά να ξαναχτίζουν την αυτοπεποίθησή τους, την εμπιστοσύνη του κόσμου τους και φυσικά μια καλή ομάδα, γιατί πέρσι δεν παρουσίασαν μια καλή ομάδα στα προκριματικά.
2: Ωραία. Μπιλαρά μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσαμε προσεκτικά όσα μας είπες. Απόψε καλή δουλειά, σου ευχόμαστε. Και εννοείται σε λίγο καιρό από τώρα θα τα περιγράφεις κιόλας αυτά τα παιχνίδια σε
3: ραδιόφωνο. Πολλά κείμενα έχουν ανέβει ήδη. Του κύριου Μυρότσου ήδη έχουν ανέβει πολλά κείμενα.
1: Πάμε στο Βασίλη Μυρότσο στο Μαρακανά.
2: Στο Μαρακανά.
1: Έχουμε γκολ.
2: Θα είναι ακόμα στο τούνελ.
0: Να είστε καλά.
2: Γεια σας, Μπίλη. Ευχαριστούμε για το υλικό το πλούσιο που μας στέλνεις. Athletico.gr, τα διαβάζετε και τα βλέπετε όλα όσα ωραία μας, με όσα ωραία μας τροφοδοτεί ο Βασίλης από το Βελιγράδι. Το Βελιγράδι που έλεγε μια ψυχή. Λοιπόν, θέλω να διαβάσω δύο-τρία μηνύματα. Τσιμίκας είναι τρύπα. Λέει, μεγάλη, ο Αθανασίου ήταν καλύτερη επιλογή. Το αναλύσαμε αυτό. Είπαμε ότι ο Αθανασίου ίσως θα έπρεπε να είναι στις κλήσεις για να μπει σε ένα κλίμα ενός ρόστερ μεγάλου που έχει στο μυαλό του ο Γιωβάνοβιτς. Είναι σε πολύ καλό φεγγάρι. Δεν είναι μαύρη τρύπα ο Τσιμίκας. Κάτσε, μην αλλάξεις το βράδυ. Το δεύτερο.
1: Καλείται πάντως απόψε να μας ξαναδείξει ότι παραμένει σε υψηλό επίπεδο. Ναι. Γιατί αυτό έχουμε χάσει λίγο.
2: Κυρίως λόγω του ότι δεν έπαιρνε παιχνίδια.
1: Ναι, αυτό. Να μας ξαναδείξει
3: ότι παίζει λίγο παραπάνω πάντως στη Λίβερπουλ. Και εκεί δύο χρονιές τώρα σε λένε ότι θα φύγει, αλλά στη Λίβερπουλ ακόμα.
2: Ναι, συμφωνώ. Είναι ευκαιρία να δούμε έναν Τσιμίκα από τα παλιά σήμερα για μια παιχνιδάρα να κάνει.
3: Και
2: πάει
3: να είναι πολύ καλό παίκτη. Και για το φίλο που ρωτάει αν θα ήθελα φανέλα Λούκα Γιώβιτς. Πάρα πολύ καλό παίκτη ο Γιώβιτς, παιδιά, αλλά εγώ καψούρα από τον Ζίβκοβιτς. Sorry. Να κάνουμε τώρα.
2: Εμένα μου φέρει πάντως.
3: Έχει στείλει 6 φορές.
2: Και Γιώβιτς θα μου φέρει και Ζίβκοβιτς. Και πώς το λένε τον άλλο.
1: Με φανέλα εθνικής λες.
2: Όποιον άλλο.
3: Εθνικής εθνικής λέει δεν θε.
2: Γιώβιτς θα ήθελα εγώ.
1: Άμα το τη φέρω θα την κρατήσει.
3: Όχι, α τη φέρω σε ένα.
2: Συνεχίζω.

0: Φρεσνέδα λέει. Φρεσνέδα φοβερό. Ήταν ο λόγο που δεν έπαιζε ο Βαγιανίδη. Σωστά. Ο Φρεσνέδα. Ήταν ένα λόγο. Οπότε και από εκεί έχει ενδιαφέρον.
1: Εντάξει, απλά φέτο. Είναι και σαν περίεργο μου τώρα η σπορ και μπορεί να αλλάξει προπονητή, κάνει αυτές τις δύο ισοπαλίες.
0: Από πότε θεωρείται πρώτο μπακ, λέει ο Γιαννούλης, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πρώτο μπακ σε εθνική.
1: Είναι, κάνα δύο χρόνια τώρα.
2: Τελευταία χρόνια είναι.
0: Σωστά. Γιαννούλης,
2: σε καλύτερη τιμότητα από τον Τσιμίκα.
0: Και ερώτηση ο φίλος ο άλλος, ο Σότος, αν θυμάμαι καλά που το έχω χάσει το μήνυμά του, λέει για τον, ειρωνεύεται το Ρώτα και λέει ο Ρώτα, λέει τι ακούμε, λέει ο Ρώτα, ο Καφού, λέει της Ελλάδας. Πρέπει να είσαι ο μόνος που αμφιβάλλει ότι αυτή τη στιγμή ο Ρώτα είναι ο καλύτερος δεξιός οπισθοφύλακας που διαθέτει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πρέπει να είσαι ο μόνος, λογικά.
2: Και τρομερή βελτίωση μέσα στην εξέλιξη, μέσα στην καριέρα του, στην εξέλιξη της καριέρας του.
0: Ναι, ρε.
2: Το πώς ξεκίνησε
0: δεν ήταν
2: και
0: έτσι,
2: το τι βλέπουμε. Ναι.
0: Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ ο Ρώτα.
2: Και είναι και τρομερό, δηλαδή εγώ δεν έχω ξαναδεί ποδοσφαιριστή να υπογράφει μεγάλο συμβόλαιο που ανέβασε τις αποδοχές του κοντά στο εκατομμύριο στην ΑΕΚ και υπέγραψε για πολλά χρόνια. Και μετά από αυτό το συμβόλαιο που λένε οι περισσότεροι κάθονται, χαλαρώνουν και εξασφαλίζουν το μέλλον του. Ο ίδιος ακόμα καλύτερα είδε την καριέρα του και την ευκαιρία να βελτιωθεί.
0: Χωρίς τραυματισμούς μέχρι τώρα και έχει φέρει και την ισορροπία στον τρόπο.
2: Το πρόβλημα στην ποδοκνημική αυτό. Που νομίζω ότι θα ήθελε σαν τρελός να μπορούσε να πάει να παίξει αυτά τα παιχνίδια με την παρέα του.
0: Όχι, πήγα να πω ότι έφερε και την ισορροπία στο παιχνίδι του Τάσο. Γιατί το να έχει ισορροπία ανασταλτικά και επιθετικά είναι πολύ σημαντικό. Ο Βάγια, α πούμε, είναι καλύτερο επιθετικά, το ξέρουμε αυτό. Και αυτό το ψάχνει.
2: Ο Βαγιανίδης από την αρχή τη καριέρα του είχε καλύτερη και μεγαλύτερη προοπτική. Δεν κατάφερε να φτάσει ποτέ. Σε top επίπεδο ή στο επίπεδο του Ρώτα. Mm-hmm. Είχε δηλαδή κάποιες σποραδικές εμφανίσεις, δεν είχε τη σταθερή απόδοση του Ρώτα. Ο Ρώτα τα τέσσερα τελευταία χρόνια, εγώ τον βλέπω σε πολύ σταθερό επίπεδο και συνεχώς να εξελίσσεται και να ανεβαίνει. Mm-hmm. Αν μπορούσε δηλαδή να φτιάξει και τις αντιδράσεις του και τα τελειώματά του στο επιθετικό τρίτο, θα ήταν ολοκληρωμένος μπακ. Εκεί το χάνει πάρα πολύ, γιατί βγάζει πολύ μεγάλη νευρικότητα και άγχος το τι θα κάνει με την μπάλα στα πόδια.
0: Ο Βαγιανίδης μπορεί να ξαναγίνει βασικός, φίλε μου, καλέ κάποια στιγμή. Δεν είναι ο καλύτερος αυτή τη στιγμή. Ο Ρώτα είναι παιχταράς. Τι λες, ρε φίλε, και είμαι και Παναθηναϊκός. Συμφωνούμε με το φίλο ότι είναι ο Ρώτα σε πολύ καλύτερο επίπεδο. Και γράφει κι ένας πριν από 2-3 χρόνια ήταν μέτριος. Λέει τώρα είναι παιχταράς. Δεν ήταν μέτριος, αλλά θα πω ότι είχε πολλές αδυναμίες. Δεν ήταν μέτρη.
2: Περισσότερες από ό,τι έχει τώρα. Τις οποίες καλύπτει και βελτιώνει συνέχεια.
0: Προχωράμε. Ματσάρα σήμερα λοιπόν 10 παρατέταρτο, παρακολουθήστε το. Έτσι κι αλλιώς θα έχετε ενημέρωση για ό,τι θα συμβεί εκεί. Και στην μπασκετική εκπομπή. Γιατί η μπασκετική εκπομπή δεν θα είναι μόνο μπασκετική. Θα δείτε και Μυρότσο μόλις ολοκληρωθεί η εθνική ομάδα. Να σας δίνει το ρεπορτάζ και ίσως κάποιες δηλώσεις από εκεί, από το Βελιγράδι.
1: Θα το δούμε τώρα αυτά. Το μπλέσιμο το βράδυ θα κάνουμε.
0: Θέλει δύο τηλεοράσεις, φίλε.
1: Έχω εκεί στο. Έχουμε μία εδώ, μία εκεί, αλλά.
0: Ναι. Τι να κάνουμε, εντάξει. Πάμε παρακάτω, σιγά σιγά στα θέματά μας, τα υπόλοιπα. Θέλω να δω λίγο την χορηγό μας εταιρεία, να την θυμηθώ ακόμα μια φορά. Η Ελλάμπετ είναι εδώ μαζί μας και συνεχίζει να είναι μαζί μας. Με πάνω από 5.000 κόσμο σήμερα, λέει κάποιος μια νεκρή μέρα. Πότε δεν είναι νεκρή μέρα για εμάς εδώ, για το αθλέτικο. Μπορεί να μην έχει αγωνιστική δράση στο Σουκού, αλλά έχουμε εθνική ομάδα. Έχουμε μπασκετικές ιστορίες το βράδυ με Βαγγέλη Ιωάννη και τους υπόλοιπους στην παρέα το αθλέτικο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εδώ κάνουμε ένα pre-game ουσιαστικά όσων θα ακολουθήσουν το βράδυ. Συνεχίζω, ευχαριστούμε την Ελλάμπετ και. Θέλετε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με ΑΕΚ.
2: Με ΑΕΚ, ε?
0: Έτσι έλεγα σήμερα, κάπως μου ήρθε.
2: Τι λέω πράγματα.
0: Πρώτα απ' όλα, πάντα η ερώτηση θα είναι η εξής. Από τον πολύ κόσμο θα ξεκινήσουν τώρα να στέλνουν για εισιτήρια, για εισιτήρια, για εισιτήρια. Για Αγγλία, για τα δύο μάτς που θα δώσει στην Αγγλία η ΑΕΚ και απέναντι στη Σαχτάρ, αλλά και μετά με την Σίτι.
2: Αυτό που γνωρίζω εγώ, γιατί σήμερα το πρωί μίλησα ξανά, για το μάτς με τη Σαχτάρ που είναι πρώτο. 14 Οκτωβρίου στο Λονδίνο, στο Stamford Bridge. Mm-hmm. Η ΑΕΚ έχει εξαντλήσει τα 6.000 κομμάτια που πήρε για το πέταλο στο γήπεδο της Chelsea. Αρχικά έχει ζητήσει ακόμα 1.000 κομμάτια και περιμένει την απάντηση της Σαχτάρ. Πρόθεσή της είναι ότι της δίνει η Σαχτάρ συνεχώς να ζητάει μετά και επόμενα, αλλά να εξασφαλίζει τα πρώτα 1.000, γιατί έχει στόχο να πάρει κι άλλα. Η ζήτηση είναι για περίπου 9 με 10.000 για το Λονδίνο. Mm-hmm. Μιλάμε για μια τεράστια εκδρομή και προσέλευση για τον επόμενο αγώνα της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League. Περιμένετε την απάντηση της Σαχτάρ. Όταν πάρουν τα πρώτα 1.000, θα τα διαθέσουν αμέσως. Λογικά θα εξαφανιστούν και θα ζητήσουν ακόμα τόσα για να δούμε πού θα τελειώσει ο αριθμός των εισιτηρίων που θα έχει η ΑΕΚ στην επόμενη αγωνιστική του Champions League. Ήδη από ό,τι γνωρίζω και μου έρχονται και μηνύματα, φίλοι της ΑΕΚ παίρνουν και σε άλλες θύρες στο Stamford Bridge με διάφορους τρόπους. Εισιτήρια, ενώ έχουν δικαίωμα και οι κάτοχοι της Chelsea στα εισιτήρια διαρκείας, οι κάτοχοι διαρκείας της Chelsea, με ένα μικρό αντίτιμο να πάνε να δουν τον αγώνα. Υπάρχει και από εκεί ενδιαφέρον. Δηλαδή θα είναι και φίλοι της Chelsea στο γήπεδο, Οπότε θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Οι Ουκρανοί θα είναι προφανώς λιγότεροι από τους φίλους της ΑΕΚ. Αλλά να δούμε πού θα τελειώσει και πού θα κλείσει ο αριθμός των οπαδών της ΑΕΚ. Υπάρχει τεράστια ζήτηση. Προσπαθεί η ΠΑΕ, πιέζει τη Σαχτάρ. Είναι θέμα Σαχτάρ και Τσέλσι. Τι θύρες θα θέλουν να δώσουν στους κιτρινόμαυρους.
0: Στο Λονδίνο υπάρχουν Ουκρανοί, αλλά όχι τόσοι όσοι, για παράδειγμα, στο Βερολίνο, που έτυχε να πάω και να δω ότι εκεί βρίσκονταν μετά το.
2: Εντάξει, θα υπάρχουν και εκδρομές για τον αγώνα από τη Σαχτάρ, αλλά δεν ξέρω πόσοι.
0: Φιλοξενούνται λόγω του πολέμου, λέω και πολλοί στο Βερολίνο. Αλλά εδώ τώρα στο Λονδίνο.
2: Ναι. Και για τον αγώνα με τη Manchester City, η ΑΕΚ, από ό,τι γνωρίζω, θα πάρει 3.000 κομμάτια, λίγα παραπάνω από 3.000, και δυστυχώς δεν μπορεί να πάρει άλλα για το Etihad. Γιατί η Manchester City το εξαντλεί τα πάντα. 3.000 κομμάτια. Από Δευτέρα περιμένουμε νεότερα για το πώς θα είναι η διάθεσή τους. Θα πρέπει να είναι από Δευτέρα alert όλοι οι φίλοι της ΑΕΚ, όποιος προλάβει, και να δούμε και τον τρόπο διάθεσης της ΑΕΚ. Είναι ελάχιστα για τη ζήτηση που υπάρχει για τον αγώνα με την Manchester City. Είναι στις 20 Οκτωβρίου. 16 με την Σαχτάρ και 20 με τη Manchester City. Στο Etihad. Και τα δύο στην Μεγάλη Βρετανία. Έχουμε πει ότι η ΑΕΚ θα ζητήσει αναβολή για τον αγώνα με τον Ατρόμητο, ώστε να παραμείνει για περίπου μία εβδομάδα στην Αγγλία. Γνωρίζω ότι υπάρχουν προχωρημένες επαφές με το προπονητικό της Λέστερ, το έχουμε πει πάρα πολύ καιρό, για να φιλοξενηθεί εκεί η ΑΕΚ αυτές τις μέρες μετά τον αγώνα με την Σαχτάρ, για να κάνει προπονήσεις εκεί.
1: Εσύ θα μείνεις εκεί?
2: Θα δούμε τι θα πει εδώ πέρα το ιδιοκτησία.
0: Και με αυτό που λέει ο Κώστας, έχει δίκιο, γιατί είναι μια ιδανική ευκαιρία για τον κόσμο της ΑΕΚ να μείνει μια υπέροχη εβδομάδα εκεί.
2: Πολύ το κάνουμε.
0: Να συνδυάσουν ψώνια, να συνδυάσουν φθινοπορεινό Λονδίνο, να συνδυάσουν.
1: Θα σε πάω Αγγλία, μωρό μου.
2: Δύο παιχνίδια Champions League.
0: Με την αγαπημένη της ομάδα.
1: Θα σε πάω Αγγλία, μωρό μου, αλλά να ξέρεις, δύο βράδια δεν υπάρχουν για σένα. Κάτσε στο ξενοδοχείο.
0: Δεν νομίζω να πει όχι. Νομίζω δεν θα καταλάβει καν ότι λείπεις, Κώστα, αν την πας στο Λονδίνο.
1: Όχι, θα λένε οι φίλοι της ΑΕΚ, παιδί μου. Λέω.
0: Ναι, αν την πήγαινε στο Λονδίνο ή οποιαδήποτε. Κι εγώ, αν πήγαινα με κάποια στο Λονδίνο και για να δω τέτοιο και έλειπα το βράδυ που θα έπαιζε η ΑΕΚ, νομίζω θα έχει ασχοληθεί με άλλα σπορ. Ψώνια, φαγητό σε εστιατόρια, ωραία.
2: Προφανώς, κάπως έτσι.
0: Έχει.
1: Θέλω κάποια στιγμή να στον πήγαινε.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ που με επιβεβαιώνεις.
1: Και στο μεγάλο αυτό το wheel, το εκεί το θέλω. Στο μάτι, πώς το λέω.
0: Στο μάτι, ναι. Ωραία. Συνεχίζουμε και για Real ρωτούν τώρα.
2: Για Real Madrid ακόμα είναι 4 Νοεμβρίου το παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Θα δούμε τώρα πότε θα γίνει.
1: Τρία θέλω για Real.
2: Τρία. Θες καλή. Θες με έκπτωση.
1: Ό,τι μπορείς.
0: Νομίζω ότι πρέπει να είναι η χειρότερη περίοδος για σένα. Που...
2: Τα μηνύματα για τα εισιτήρια μας κάνουν ακατάπαυστα.
0: Πώς να εξυπηρετήσεις, ρε φίλε.
2: Εγώ δεν μπορώ να εξυπηρετήσω. Δεν έχω εισιτήρια, δεν έχω θύρες, δεν έχω τίποτα.
0: Δεν έχω γήπεδο δικό μου.
2: Οριακά θα μπω εγώ και τέλος. Ελπίζω με τη Real να κάνουμε και μετάδοση.
0: Ναι, ωραίο είναι αυτό που είπες. Πολύ ωραίο. Και αν όχι, έχουμε μετά την επόμενη εβδομάδα.
2: Ναι.
0: Και βλέπουμε.
2: Τα υπόλοιπα τώρα, σας έχω πει ότι η ΑΕΚ το Σάββατο θα επιστρέψει στις προπονήσεις στα Σπάτα. Έχει δύο φιλικά παιχνίδια. 29 του μήνα με την Άθεση Καλυθέα στο Ελ Πάσο και 4 Οκτωβρίου στο καινούριο γήπεδο στο ελληνικό, το Ελλήνικον. Θα γίνει ο αγώνας με τον Πανετολικό το πρωί, 11 η ώρα. Αυτό γνωρίζω εγώ για τα δύο φιλικά. Δεν ξέρω ακόμα αν θα είναι ανοιχτά για το κοινό και για τους δημοσιογράφους. Δεν έχει αποφασιστεί ακόμα από τις ομάδες. Περιμένουμε να δούμε την αποθεραπεία των τραυματιών. Ρώτα, υπάρχει η εκτίμηση ότι την τελευταία εβδομάδα πριν αρχίσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις ΑΕΚ με τον Όφη θα μπει στις προπονήσεις. Δηλαδή να έχει 4-5 προπονήσεις πριν το επίσημο παιχνίδι με τον Όφη στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 10 του μήνα. Για τον Βάργα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα για τον αγώνα με τον Όφη. Φαίνεται περισσότερο να προορίζεται η επιστροφή του για τον αγώνα με την Σαχτάρ και κάπου μέσα στη διακοπή περιμένουμε και την επιστροφή του Στρακόσια, αλλά εκεί υπάρχει και το ζήτημα με τον Πρινιόλι, να δούμε τι θα αποφασίσει ο Μάρκο Νίκολιτς αναφορικά με τη θέση του βασικού τερματοφύλακα. Πάρα πολύ δύσκολη απόφαση, γιατί ο Πρινιόλι βρίσκεται σε τρομερή φόρμα, έχει κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις και με τη ΛΑΣΚ και στην Τρίπολη και με τον Βόλο. Κράτησε την ΑΕΚ πραγματικά όρθια και στα τρία παιχνίδια με τις επεμβάσεις του και είναι μια δύσκολη απόφαση για τον Μάρκο Νίκολιτς να διαλέξει. Και μια που λέμε για τερματοφύλακες και για άμυνα και για την ομάδα, το πώς θα επιστρέψει από τη διακοπή στα επόμενα παιχνίδια, το μεγάλο πρόβλημα της ΑΕΚ, το έχουμε αναλύσει, είναι τα εκτός έδρας παιχνίδια και η προσέγγιση που έχει σε αυτά. Και όταν μιλούν οι αριθμοί, εντάξει, δεν λένε πάντα την αλήθεια, αλλά παίρνεις προσεγγιστικά μια κατεύθυνση για να φτάσεις σε ένα συμπέρασμα. Η ΑΕΚ φτάνει κοντά στις 23 τελικές μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια. 23 τελικές σε όλα τα παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι στιγμής στη Νέα Φιλαδέλφεια. Με τα 6 goals να είναι κοντά στα 3 goal. Έχει σκοράρει τώρα μέσω όρο πάνω από 4. Σκοράρει σε κάθε αγώνα.
0: Ο μέσος όρος, έτσι, ναι. Εντός έδρας.
2: Στην Φιλαδέλφια τα κάνει σχεδόν όλα τέλεια στο μισοεπιθετικό
0: Εκτός
2: κομμάτι.
0: Εκτός τι γίνεται.
2: Εκτός είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και δεν είναι μόνο οι απώλειες βαθμών με την Κηφισιά και με τον Αστέρα Τρίπολης. Είναι συνολικά τα εκτός έδρας και ο τρόπος που τα προσεγγίζει και η νοοτροπία της στο αγωνιστικό κομμάτι, το οποίο για μένα ξεκινάει ως πνευματικό πρόβλημα και το πώς μπαίνουν οι παίκτες της μέσα. Οριακά φτάνει τις 13 ευκαιρίες η ΑΕΚ, τις 13 τελικές. Τη στιγμή που έχει κοντά στις 23 στη Νέα Φιλαδέλφεια. Με τα 6 goals να είναι περίπου στο 1,5 goal ανά αγώνα και περίπου τόσο σκοράρει. Αλλά καταλαβαίνετε το πόσο μεγάλη διαφορά είναι στο πώς βλέπουν οι ποδοσφαιριστές τον εντός έδρας αγώνα και τον εκτός έδρας.
0: Κατακόρυφη πτώση, έχεις δίκιο.
2: Κατακόρυφη πτώση στο κομμάτι των τελικών. Αλλά για μένα η προβληματικότερη διαχείριση της ΑΕΚ, του Μάρκο Νίκολης και των ποδοσφαιριστών, τους βάζω όλους μαζί, είναι όταν η ΑΕΚ προηγείται, γιατί έχει προηγηθεί σε όλα τα παιχνίδια, το έχω ξαναπεί πολλές φορές, δεν μπορεί να κρατήσει το σκορ και να κλειδώσει τα παιχνίδια εφόσον έχει προηγηθεί, κάτι που έκανε κατά κόρον την περσινή σεζόν. Και είδαμε πολλά παιχνίδια με την ΑΕΚ να μην έχει τόσο καλή απόδοση, να τα κλειδώνει στο 1-0 ή να καταφέρει να σκοράρει και ένα δεύτερο γκολ. Αλλά πολλά παιχνίδια, θυμάμαι στην αρχή τη σεζόν, τελειώναν στο 1-0 και λέγαμε πόσα 1-0 θα δούμε. Με την ΑΕΚ παίζει με τη φωτιά και δεν τα κλειδώνει. Τώρα εδώ η ΑΕΚ σκοράρει πρώτη και δεν καταφέρνει να κρατήσει το σκορ και ισοφαρίζεται από τον αντίπαλο. Σε πολλά παιχνίδια το κλήρωσε με τον Όφη, με την Κηφισιά, στην Τρίπολη. Ευτυχώς για την ίδια στο Βόλο κατάφερε να βρει τον γκολ της ανατροπής ο Λούκα Γιώβης και να φύγει με την νίκη. Είναι ένα ζήτημα το οποίο καλείται να διορθώσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Βεβαίως στο διάστημα της διακοπής του λείπουν 16 παίκτες. Είναι πολύ μικρός ο αριθμός των παίκτων που μένουν στα Σπάτα για να μπορεί να το δουλέψει ομαδικά. Περισσότερο ατομικά με αυτούς που θα έχει εκεί θα μπορεί να δει τι μπορεί να κάνει. Ένα ζήτημα που είδαμε στο Βόλο ήταν ο Γκατσίνοβιτς. Δεν είναι δεξιμπακ. Δεν θα γίνει δεξιμπακ σε αυτήν την ηλικία. Περισσότερο είναι ως λύση ανάγκης. Και επικεντρώνομαι πολύ στον Γκατσίνοβιτς, όχι γιατί θέλω να το στοχοποιήσω, αλλά επειδή στην ευρωπαϊκή λίστα είναι δεδομένα η δεύτερη επιλογή πίσω το Ρώτα. Δεν υπάρχει ούτε Γεωργίεφ ούτε Χρυσακόπουλος.
0: Να σου πω, βάζεις και το 8-1 με τον Πανσεραϊκό μέσα.
2: Μέσα, όλα τα εντός έδρας, όλα τα εκτός.
0: Εκεί ανεβαίνει λίγο παραπάνω, ναι. Γιατί ήταν.
2: Αλλά γενικότερα σκορά. Δηλαδή έχει βάλει 5 στον Άρη, έχει βάλει 4 στον Ηρακλή, 4 στη Λεύσκη. Είναι δηλαδή ομάδα που σκοράρει και πολλές τελικές. Δηλαδή το μάτς με τον Άρη θα μπορούσε άνετα να τελειώσει 9-0. Ναι. Ήταν τόσες πολλές τελικές.
0: Ήταν πολλές, έχεις δίκιο.
2: Το λέω τόσο υπερβολικά για να καταλάβει ο κόσμος πόσο πολύ σκοράρει και το ψάχνει τον γκολ μέχρι το τέλος η ΑΕΚ. Και με τον Πανσεραϊκό, ακόμα και μετά το 8-0, έψαχνε και το ένατο η ΑΕΚ. Και ακυρώθηκε με τον Ζήνη. Για το θέμα του Γκατσίνοβιτς, το λέω γιατί στην ευρωπαϊκή λίστα είναι η αμέσως επόμενη λύση πίσω από τον Ρώτα. Δεν είναι όπως στην Ελλάδα που υπάρχει και ο Γεωργίεφ και ο Χρυστακόπουλος. Είναι μια λύση ανάγκης. Ένας παίκτης ο οποίος μένα στο Βόλο, όπως τον είδα, έδειχνε ότι προσπάθησε το παιδί να συμπεριφερθεί αμυντικά πιο συγκεντρωμένα, αλλά δεν μπορούσε, γιατί δεν έχει τα πατήματα του back, του ακραίου αμυντικού. Δεν ξέρει να καλύψει καλά το χώρο, δεν ξέρει να παίξει καλά το offside. Παρά το φιλότιμό του και την προσπάθειά του και τις εντάσεις που βγάζει, είναι τέτοιος παίκτης
1: τον είχε σημαδέψει
2: ο Γκατσίνοβιτς. Τον σημάδεψε στο πρώτο 15 λεπτό με τον Γκόμπα, τον έστειλε εκεί πάνω του και πήρε όλες τις κερδισμένες μονομαχίες και έβγαλε τις πολύ μεγάλες ευκαιρίες ο Βόλος. Ο Γκατσίνοβιτς κέρδισε μονομαχίες, έχασε μονομαχίες. Δεν είχε όμως αυτή την ασφάλεια και την ηρεμία που προσφέρει το δεξί μπακ, το καθαρό αιμο, στην υπόλοιπη ομάδα. Στο επιθετικό κομμάτι ήταν συμμετοχικός, ήταν επιδραστικός. Γι' αυτό πιστεύω και ότι ο Νίκολιτς επέλεξε να βάλει τον Γκατσίνοβιτς μπροστά, περισσότερο για την συμμετοχή του στο επιθετικό κομμάτι, γιατί ήταν ένα παιχνίδι με τον Βόλο και ξέρει ότι θα είχε και μεγάλη κατοχή της μπάλας και την πρωτοβουλία των κινήσεων και πολλές μπάλες θα έπαιρνε και ο Γκατσίνοβιτς μαζί με τον Μάγερ από τη δεξιά πλευρά για να οργανώσει. Έβγαλε και μια καλή μπαλιά στο Μάνταλο. Αλλά στο αμυντικό κομμάτι η ΑΕΚ θα μπορούσε να το πληρώσει. Για μένα το χειρότερο κομμάτι του Γκατσίνοβιτς δεν ήταν τα πρώτα 15 λεπτά ως δεξιός μπακ που έχασε θέση του. Για μένα ήταν η ανασφάλεια που βγήκε στα τελευταία λεπτά. Είναι χαρακτηριστικές δύο περιπτώσεις, στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου και στο τέλος που, που μπερδεύτηκε με τον Μπρινιόλ και πήγε να βγάλει παραλίγο φάση ο Βόλος. Είναι στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, ναι. Και ο Βόλος παίζει με 9 παίκτες.
1: Ναι.
2: Και η ΑΕΚ βάζει μια ανασφάλεια ότι ακόμα και τώρα μπορεί να δεχτεί φάση.
0: Μπορεί να κινδυνεύσει.
2: Ναι. Ναι, και ήταν από μια λάθος απόφαση του Γκατσίνοβιτς να παίξει παράλληλα την μπάλα και να κλέψουν οι αντίπαλοι. Έχει μιλήσει ο Νίκολης στην Σερβία.
1: Λαλίστατος.
2: Έχει μιλήσει για τα πάντα.
1: Θέματα,
2: για
1: ναι.
2: Τα πάντα. Έχει δώσει μια πολύ μεγάλη συνέντευξη, έχει μιλήσει για τα πάντα.
0: Ο Νίκολιτς.
2: Ναι. Για την ΑΕΚ, για τη Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Παίρνει άδεια για την ΑΕΚ και να δώσει συνέντευξη, έτσι.
2: Προφανώς.
3: Εδώ γιατί δεν έρχεται.
2: Δεν νομίζω ότι ρωτάει η Σερβία. Να σου πω την αλήθεια.
3: Ναι, το πιστεύω κι εγώ.
1: Ξέρω τα προηγούμενα χρόνια του Παναθηναϊκού ότι εκτός συνόρων
3: ναι.
1: μπορείς να δώσεις χωρίς άδεια.
3: Γιατί?
1: Δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν ζητάνε άδεια. Εκτός αν είναι κάτι πολύ εξειδικευμένο που πρέπει να έρθει ένα συνεργείο, δηλαδή απ' έξω να κάνει εδώ τη συνέντευξη. Mm. Στην Ελλάδα
3: κουλουπού, κουλουπού. Αν πει κάτι το οποίο δεν πρέπει, αλλά θα γίνει ένα παραγωγή και εδώ ομάδες, έτσι κι αλλιώς.
1: Θυμάμαι ότι όποτε είχε παράθυρο και όσοι βγαίναν έξω, πήγαιναν σε εθνικές τους, ήταν. Χαμός γίνονταν από συνεντεύξεις εκείνη την περίοδο, πάντα.
2: Σε μία από, αυτά που είπε, σε ένα κομμάτι από αυτά που είπε, ότι τον ρώτησαν ποιον παίκτη θα του άρεσε από την Παρτιζάν να πάρει. Και είπε τον Κόιζεκ, ο οποίος είναι ένας 20χρονος επιθετικός, τον έχει πάρει τώρα δανεικό από την Wolfsburg, Αυστριακός, παίζει με την Εθνική Αυστρίας, αλλά είναι και γεννηθεί στην Σλοβενία. Η Παρτιζάν θα τον αγοράσει το επόμενο καλοκαίρι, 20 ετών, 1,95 ύψος. Σε 14 μάτς έχει σκοράρει 5 γκολ φέτος. Δείχνει πολύ καλή εικόνα με την Παρτιζάν. Εγώ λέω να το κρατήσουμε το όνομα για το, από το καλοκαίρι, από μετά. Εφόσον λέει και ο ίδιος ότι είναι ένας παίκτης που του αρέσει και είναι και νεαρός, οπότε η ΑΕΚ μπορεί να επενδύσει πάνω του για τα επόμενα χρόνια. Και εφόσον λέει και ο Νίκολης, δεν μιλάει πολύ εύκολα για ποδοσφαιριστές ξεχωριστά.
3: Έχει σημασία και αν τον ρώτησαν για αυτόν συγκεκριμένα ή αν του είπαν ποιο αρέσει
2: αυτό,
3: γενικά.
2: Το δεύτερο.
3: Αυτό το πάνε.
2: Είπαν αν μπορούσε να πάρει ένα παίκτη από την Παρτιζάν, ποιο θα έπαιρνε. Και μίλησε πολύ και για, για τον νεαρό. Ξεκίνησε από τη Wolfsburg, γεννήθηκε στη Σλοβενία, εκπροσωπεί την K21 της Αυστρίας, όπου μετράει και γκολ εκεί σε 5 συμμετοχές. Κρατάμε το όνομα, εφόσον λέει και ο Νίκολιτς ότι είναι ένα παίκτη που του αρέσει και βλέπουμε και τα χαρακτηριστικά. Μίλησε και για τον Αριάγκα, γιατί ο Αριάγκα έχει πέρασει από την Παρτιζάν.
3: Ναι.
2: Και είπε. Από τότε τον παρακολουθούσε και είναι ένα καλό παίκτη και πιστεύω ότι θα προσαρμοστεί στην ΑΕΚ. Μια που πάμε για Αριάγκα, που είναι από τι τελευταίε μεταγραφέ τη ΑΕΚ. Επειδή μέχρι 29 είναι το κομμάτι των ελεύθερων η διορία για μεταγραφές, δεν βλέπω κάποια κινητικότητα στην αγορά, το επαναλαμβάνω. Νομίζω ότι οι ανάγκες της ΑΕΚ μεταφέρονται για το Γενάρη. Εκεί υπάρχει η πεποίθηση με μια πρώτη ανάγνωση ότι η ΑΕΚ θα πάει για 2-3 δυνατές μεταγραφές τύπου Βάργα να καλύψει τα κενά που θα έχουν διαπιστωθεί μέχρι τότε. Αφήνω το διάστημα, γιατί έχουμε πολλά να δούμε, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, μέχρι τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, να δούμε τι κενά θα διαπιστώσει ο Νίκολης με τον Ριμπάλτα, θα είναι στο κέντρο της άμυνας που το έχουμε πει, θα είναι πίσω από τον Ρώτα, θα είναι σε κάποια άλλη θέση που ίσως προκύψει ανάγκη με κάτι που θα δουν ή ναι. με κάποια απουσία. Γενικότερα, να δούμε πώς θα καθίσει η μπίλια. Προφανώς, στην άμυνα υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη. Για μένα και για καθαρό κεντρικό αμυντικό και για μπακ πίσω από τον Ρώτα. Αλλά υπάρχει πεποίθηση αυτή ότι με 2-3 παίκτες το Γενάρη η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να ενισχυθεί για το δεύτερο μισό της σεζόν. Να θυμίσω ότι η ΑΕΚ με μια κίνηση επίπεδου Βάργα τον περασμένο Γενάρη κατάφερε να φτάσει, θα πω εγώ, να ξεκλειδώσει την επιθετική της λειτουργία για να πάει στην κατάκτηση του αθλήματος. Βοήθησε πάρα πολύ τον Γιώβιτς. Ο Βάργα βοήθησε και ο ίδιος ατομικά. Βοήθησε όλη τη λειτουργία της ομάδας
3: στο
2: επιθετικό τρίτο.
3: Σωστά.
2: Με το πώς κινούνταν. Ήταν ένας παίκτης που βοήθησε πάρα πολύ τον Νίκολιτς να δει αυτό που ήθελε. Και για το τέλος,
3: χθες
2: έγινε μια βράβευση, έγινε η παγκόσμια συνδιάσκεψη οπαδών της ΑΕΚ. Από την πολιτιστική λέσχη της Ένωσης Φίλων ΑΕΚ. Μεταξύ άλλων, βραβεύτηκε και ο Αντώνης Ηλιόπουλος. Είναι άμεσος συνεργάτης. Είναι ο ξάδερφος του Μάριου Ηλιόπουλου. Παντού μαζί του είναι. Και μεταξύ άλλων, στις δηλώσεις του είπε ότι βρισκόμαστε σε μια νέα εποχή. Η συσπήρωση που υπάρχει γύρω από την ομάδα είναι απίστευτη. Πρωτεργάτης αυτή την προσπάθεια είναι ο Μάριος Ηλιόπουλος. Το λέω γιατί ο άνθρωπος έχει πραγματική τρέλα για την ΑΕΚ. Ζει για το όνομα της ομάδας και θέλει να την κάνει πρωταγωνίστρια. Αυτό που ζούμε δίπλα του είναι πρωτόγνωρο. Ό,τι του ζητάμε προσπαθεί να το κάνει πράξη. Είδαμε τη δύναμη της συσπήρωσης του κόσμου και αυτό που γίνεται σήμερα στην ομάδα είναι εξαιρετικό. Εγώ σας ζητώ ένα πράγμα, να είστε δίπλα στον Μάριο Ηλιόπουλο. Είναι ο άνθρωπος που θα κάνει την ΑΕΚ δυναστεία. Αυτά είπε και νομίζω ότι έχουν καταλάβει όλοι οι συνεργάτες του Μάριου Ηλιόπουλου πραγματικά την τρέλα που έχει με την ΑΕΚ. Είναι πάνω από την ομάδα όλη την ημέρα και για ζητήματα καθημερινότητας στο προπονητικό κέντρο, σε πράγματα που βελτιώνουν καθημερινά. Σας έχω πει ότι οι εγκαταστάσεις, παροχές, τα πάντα έχουν ανέβει σε πολύ ψηλό επίπεδο. Για την ΑΕΚ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτή η προοπτική του Champions League που ήρθε φέτος στα πόδια της ΑΕΚ δεν θέλει να την αφήσει ανεκμετάλλευτη. Θέλει να ανεβάσει τον brand και να εξελιχθεί ακόμα περισσότερο το ποδοσφαιρικό project. Βεβαίως, όλα αυτά συνδυάζονται και με τα αποτελέσματα και στο Champions League, αλλά και να πάρει η ΑΕΚ το δεύτερο σερί πρωτάθλημα που είναι και ο βασικός στόχος της φετινής χρονιάς.
3: Κατανοητό, αδερφέ μου, θα κάνει σήμερα στο Βελιγράδι Εθνική 60% στο poll, πάνω από 2.000 ψήφοι, 2%. 60% λένε νίκη, ισοπαλία 27% ή τα 13%. Αισιοδοξία επικρατεί στο chat τουλάχιστον για την εθνική ομάδα.
2: Και έχουμε και πειθαρχική δίωξη στον Αχιλέα Μπέο από τον Ποδοσφαιρικό Εισαγγελέα.
3: Ναι.
2: Να το πούμε.
3: Εντάξει,
0: Αναμενόμενο.
2: Να το πω, καταγράψουμε.
0: Όχι, αναμενόμενο. Ναι, σωστό, συμφωνώ. Κάτι ακόμα. Τι. Α, ο Κώστας μας νωρίτερα προφανώς για το γήπεδο είχε κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό του. Νατάσα, προφανώς εσύ θα ήθελες να πας και αρκετές κυρίες θα ήθελαν να πάνε να ζήσουν μια βραδιά Champions League. Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Τώρα, αν δεν θέλουν όμως, μπορούν να πάνε.
1: Ναι, παιδί μου, εννοείται να πάνε το γήπεδο. Δεν σας κόβουμε το γήπεδο. Αλλά δεν νομίζω ότι οι περισσότερες τις θέλει. Εσύ μπορεί να είσαι. Να έχεις τέλα με την μπάλα. Αλλά τις περισσότερες δεν τις θέλει αυτό, σαν ιδέα. Άμα βρίσκω στο Λονδίνο, ειδικά.
2: Και μεταξύ άλλων, είπε ο Νίκολιτς ότι θα έβλεπε στο μέλλον κάποια στιγμή και το να γίνει προπονητής της Εθνικής Σερβίας. Όχι για τώρα, γιατί είπε πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη και στήριξη στον Παούνοβιτς, αλλά γενικότερα είναι κάτι που έχει στο μυαλό του και του άρεσε πάρα πολύ. Έχει και η προπονητής και τις ελπίδες και για την νέων της Εθνικής Σερβίας παλαιότερα, αλλά είναι κάτι που θα ήθελε πάρα πολύ.
0: Εκεί, εδώ στο φίλο που λέει ότι για μήνα, ότι είπες πολλές φορές ΑΕΚ ως ομήνος στον ΠΑΟΚ, είναι ασυναγώνητος ομήνος, παιδιά, μην ψάχνετε.
2: Όχι.
0: Ναι. Στα το λέω εγώ που έχω συνεργαστεί πάρα πολλά
2: χρόνια. Είναι το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, γι' αυτό ίσως να υπάρχει, συγγνώμη.
0: Θα πεις και συγγνώμη, ναι. Λοιπόν, προχωράμε, έχω τη Μαριάννα απέναντι. Γεια σου, Μαριάννα. Θες να έρθει λίγο μαζί μου και να πάμε σε λίγο ΠΑΟΚ.
1: Ωραία,
0: θα μου δώσετε και ΠΑΟΚ τώρα.
2: Να δούμε που θα επιλέξει να κάτσει. Να δούμε που θα επιλέξει να κάτσει.
0: Γιατί περνάς από εκεί, κάθε φορά μπαίνεις μέσα στο πλάνο. Είναι λάθος αυτό που κάνεις. Ποιος σου είπε να περνάς από εκεί? Κανονικά, από εδώ, κορίτσι μου, θα χτυπήσεις πρώτα απ' όλα. Έλα κανονικά.
4: Περνάς
0: από εκεί και φαίνεται το τσουλούφι σου εδώ.
4: Δεν
0: είναι το σωστό αυτό.
4: Και δεν είναι καλό σημείο να φαίνεται αυτό εδώ πέρα. Είναι όλο άσπρο. Κοίτα το. Το βλέπεις.
2: Ορίμασα.
4: Έχω το Σάββατο. Ορίμασα είναι καλή περίπτωση.
2: Είναι ακόμα ένα λάθος που κάνεις ζωή σου αυτό που το πρωινό.
0: Κοίτα λίγο, τα συμφωνήσαμε. Από εκεί θα έρχεσαι.
4: Εντάξει. Από εκεί θες.
0: Ναι, δίνει το γενικό Ντατσόπουλο, τα υπόλοιπα τα καλύπτουμε. Όλα.
2: Διπλό
0: τόλμη. Είναι βουνό, τα κανονίζουμε.
2: Με διπλό τόλμη.
4: Θες να μου πεις, από ποια μπαίνω, από την ΕΝΕ ή από το Γερανό? Από το Γερανό είναι
0: ο Γερανό τραβάει εκείνη τη στιγμή.
1: Άρα
0: περνά από εκεί και χτυπάει εδώ η γωνία.
4: Είχα την αίσθηση ότι είναι αυτό. Είναι από την
0: εσύ τώρα, μια τηλεπερσόνα, δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό πράγμα.
4: Είμαι γεννημένη για χωρίς κάμερα, εγώ καταλαβαίνω.
2: Πάμε κοντινό.
0: Είσαι έτοιμη να τραβήξει τις φωτογραφίες που πρέπει?
4: Όχι, καλέ, κάτσε λίγο. Τα κοντινά
1: σαν τη φανέλα της Celtic είναι.
2: Κοίτα μαλλί.
1: Σαν τη φανέλα της Celtic είναι. Κλακ, κλακ, κλακ, έτσι βάζει.
4: Έχω... Θα φύγω και μετά, ξέρεις, το βράδυ αυτά, όταν κάθομαι.
0: Το βράδυ. Χαστάς.
1: Κρίμα.
0: Πού είσαι, Θοδωρή μου?
1: Χαστάς, άκυρο, χαστάς, προσοχή.
5: Δωρεάν μαθήματα τηλεόρασης από τον Βασίλη Μπακόπη.
0: Πρέπει σιγά σιγά.
4: Ετοιμάτε λίγο αυτά.
0: Είναι
2: έμπειρη. Για πόσο θα αντάχετε?
0: Για πόσο ακόμα?
2: Έρχονται πλατφόρμες και μας αγορώνουν.
0: Μια πρόταση που λέγει ο Βερβέλες. Πώς να πεις όχι με
2: τον Διονύση,
5: είμαστε έτοιμοι. Για πόσο θα τα έχετε δωρεάν?
2: Είμαστε έτοιμοι, Διονύση, υπογράφουμε.
1: Έχετε μια τέτοια ανάγκη. Εγώ δεν έχω τέτοια ανάγκη. Θα φύγω από εδώ.
0: Είσαι γίγαντας.
2: Ποιος είπε να φύγεις?
0: Αρέσει.
2: Εδώ θα γυρίζουν τώρα.
1: Εξαρτάται.
0: Το προϊόν θα παίρνουν.
1: Ποιος θα είναι?
2: Εδώ ήδη θα είμαστε.
1: Ποιος θα είναι στην επιταλάρχη?
0: Εμένα μου αρέσει πάντως ένα πράγμα στον Κώστα. Όχι πολλά μου αρέσουν, αλλά αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Η προσήλωση. Στο στόχο. Ναι. Και το πόσο πιστός είναι σε κάτι.
4: Και μπράβο, Κώστα.
0: Ναι.
5: Σκυλί μαύρο.
2: Βέβαια,
0: δεν έχει σημασία το χρώμα. Ό,τι και αν είναι.
2: Παράτησε το 608 που τον έκανε διάσημο.
1: Δεν με βολεύει, ρε φίλε.
2: Για 10 χρόνια δεν έβλεπε Sky, τώρα ξαφνικά βλέπει.
1: Το απατώ με το 444.
5: Θυμίζει.
4: Πολύ κρίμα. Τόσες φωτογραφίες θα πάνε χαμένες.
5: Θυμίζει καπετανάκο την περσινή σεζόν.
0: Έπαρση.
2: Έχω έπαρση εγώ.
1: Γιατί εγώ καθόλου.
2: Σοδωρά, έχω.
1: Έπαρση εγώ.
5: Πέρσι. Τώρα σου.
2: Πού λέγα χαμηλά η μπάλα.
1: Φωτιά να πεις να με κάψει εγώ. Έπαρση, ό,τι άλλο θες μπορεί να με πεις.
0: Ό,τι άλλο θέλει.
1: Όχι.
5: Υποβόσκουσα.
1: Όχι.
2: Την καταλάβαινε μόνο ο Θοδωρής.
1: Το αρνούμε.
0: Λοιπόν, Μαριάννα περιμένει.
5: Εγώ βοσκούσα.
0: Ακούσουμε τα νέα του ΠΑΟΚ πρώτα. Θα είσαι μαζί μας.
4: Είμαι πανέτοιμη.
0: Και μόλις αποχωριστώ τον Θοδωρή, θα αποχωριστώ και εσένα.
2: Να δούμε πόσο ΠΑΟΚ θα πει.
0: Άλλωστε ο Θοδωρής θα πει και το stop.
1: Τυχερό. Ναι.
0: Για αυτό τον Θεοδωρή.
1: Θα πει του ΠΑΟΚ, μας είπανε ότι ο ΠΑΟΚ.
2: Είσαι έτοιμος για αυτή τη στιγμή?
5: Μαριάννα μου.
4: Θα ζήσεις μεγάλες στιγμές.
5: Σε φέρα για να. Και εσύ μεγάλες στιγμές, γιατί θα ακούς το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ live από την εκπομπή.
4: Τίποτα. Ξαπλώνω πίσω. Είμαι πανέτοιμη.
0: Μείνε εκεί που είσαι.
5: Ξάπλωσε και άκου. Και άκου πόσες φορές θα πω τη λέξη ΠΑΟΚ.
2: Ο ΠΑΟΚ.
1: Σου κυρίες φυλακή το στόματί μου.
0: Ξεκινάω με το ότι...
5: Εν τω μεταξύ είναι...
0: Έλα.
5: Όντως, συγγνώμη πριν πεις. Ναι. Όντως αυτό είναι δύσκολο. Όταν το λες όταν είναι στον προφορικό λόγο, το λέω για τον Τάσο. Και εγώ πολλές φορές, επειδή λέω πολλές φορές ΠΑΟΚ, είναι λογικό και να λες like. Στο γραπτό λόγο το αλλάζεις. Λες ο δικέφαλος, η ασπρόμαυρη.
2: Ναι.
5: Τώρα εδώ πέρα δεν μπορεί να το κάνεις αυτό. Οπότε πρέπει να λες συνέχεια την ομάδα.
2: Ο αφεντικός δικέφαλος βέβαια είμαστε εμείς. Μπερδεύεσαι.
0: Υπάρχει θετικό και fake.
2: Εντάξει, επειδή μου πες πέρσι ότι είχα λαζονία.
0: Θα την έχω τώρα.
2: Προσγειώθηκες.
0: Λοιπόν, άφωνος ο Θοδωρής, δεν του συμβαίνει συχνά.
2: Του κόπηκε το τέτοιο.
0: Όχι.
2: Δεν έχει επιστροφή.
0: Όχι, όχι, κουνάει μάτια.
2: Δεν ακούς
4: τώρα. Καλύτερα, μου.
0: Βγήκε στο κουρμπέτι λοιπόν ο ΠΑΟΚ για να συμπληρώσει τα κενά που λέει και ένα τραγούδι. Και τα κενά προκύπτουν από τους τραυματισμούς. Υπάρχει κάτι, από ό,τι μου λες εδώ, μάλλον όχι.
5: Τα κενά που προκύπτουν είναι στον ήχο μου.
0: Α, στον ήχο.
2: Κέντρο, ακούει.
0: Ακούει κέντρο. Ναι, θες να ξαναπώ την ερώτηση.
5: Κλείστε με και ξαναπάρτε με.
0: Ωραία, κλείστε το Θοδωρή. Αλλάζω.
6: Κλείρωσα.
0: Λοιπόν, για ένα λεπτό δίνεται μία λέξη, ναι, η οποία είναι, ας πούμε, e-food.
4: Ας πούμε e-food.
0: Και κάτι κανονικό. Γράφεται e-food για ένα λεπτάκι. Όποιος στο τέλος επιλεγεί θα είναι... Πόσα τα χρήματα
4: παίρνει. Άκου, μου την έδωσε σήμερα επειδή ξεκινάει μπάσκετ και έχω κέφια.
1: Ναι, ναι.
4: Αντί για 20 θα τα κάνω 40.
1: Έλα ρε Μαριάννα, μπράβο.
0: Ήσυχανε ρε Μαριάννα.
1: Θα φάει λίγο γέλια, θα χορτάσει φαμίλια. Μπράβο κορίτσι.
0: Μαζευτείτε το βράδυ στο σπίτι.
1: Το βράδυ σπίτι όλοι πίτσες.
0: Ο Βερμελές πως λέει σε πινιάτα.
4: Λέει, ναι. Μελέτε το αθλητή.
0: Η ομελέτε.
4: Το πιστεύω ότι έχουμε ζήσει.
0: Με τα φύγει τα παγιδάκια του αθλητή. Και στάνια, ρε.
2: Πολύτες που τσακώθηκανε. Τσακώθηκε τέτοιο. Ο αθλητής με τα παγιδάκια μέσα του. Για το πρωί έφαγε την ομελέτα του αθλητή και το βράδυ παγιδάκια. Αρνήσια.
0: Τα παγιδάκια κυνηγάγα τον αθλητή.
2: Πιστεύω ότι μπορεί κανένας με τον Διονύση να ξέρει.
0: Έχει ξεκινήσει ήδη το e-food και γράφει ο κόσμος. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πες λίγο πώς το λες το ωραίο με τον Ιωάννου, ότι έλα ρε, που λες το
2: λες
0: με τα παγιδάκια για τον αθλητή.
4: Κάνε λίγο πάλι τη
2: φίλη. Έχουμε τελευταία επίθεση.
0: Όχι ρε.
1: Έλα με τελευταία επίθεση, λύσαξε.
0: Ας το μην πει μπασκετικό, να πει κάτι άλλο.
2: Σλούκα, στον Παναθηναϊκό.
1: Έχετε ακόμα 20 δευτερόλεπτα. Γρηγορείτε κύριοι. Δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο.
0: Κύριε Χαστά, που είστε.
4: Αυτό είναι ένα ταλέντο που δεν το εκμεταλλεύεσαι, το καταλαβαίνεις.
5: Καλά τον κάνει, ε.
0: Είναι ίδιος, ρε, σου λέω, Ιωάννου, άστο, δεν υπάρχει.
2: Και είναι λιγότερο εκνευριστικός από τον κανονικό.
5: Αυτό θέλει...
2: Αυτό είναι ταλέντο.
5: Θέλει προσπάθεια για να το πετύχεις.
0: Δεν θα μπορούσα να το πω καλύτερα.
2: Επειδή σας εκφράζω πάντα όλους.
1: Είμαστε όλοι μας πρώην μέλη του ΨΑΤ πλέον. Όλοι μας.
2: ΨΑΤ.
1: Γεια σου, ΨΑΤ.
0: Θοδωρή, πες stop.
5: Γεια σας. Stop.
4: Ήτανε πώς.
0: Άλλη μία.
4: Άλλη μία, είναι κρίμα.
0: Άλλη μία.
2: Είναι κρίμα, άλλη μία.
0: Πάμε.
5: Stop.
4: Δημήτρης Παναγούλης.
0: Πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία.
0: Καλωφάγοντος. Όνομα. Πολύ ωραία.
1: Καλωφάγοντος.
0: Δημήτρης Παναγούλης, εξαιρετικός.
4: Ο κύριος Δημήτρης Παναγούλης θα μας στείλει στο Instagram του Αθλέτικο ή σε όποιο Instagram σε αυτή τη φάση, γιατί στέλνουν όλοι παντού, για να πάρει τα κουπόνια του. Να τα στείλω εγώ σήμερα. Μπάμπα.
0: Δημήτρη, στείλε μήνυμα. Αν δεν βρει κανένα.
1: Σήμερα έχει μπάσκετ και μπάλα.
0: Στείλε στη Μαριάννα. Αν δεν βρει τη Μαριάννα, στείλε σε μένα, του στείλε στη Μαριάννα.
1: Σήμερα έχει μπάλα και μπάσκετ. Σήμερα τα δύο άνθρωπο. Να καλέσει παρέα σπίτι.
2: Αν θέλει κάποιο να φάει τα 40 ευρώ με τη Μαριάννα, στέλνει DM.
4: Στη Μαριάννα.
2: Στη Μαριάννα.
0: Δώστε μου και την καρτούλα μας με το δωράκι μας Σεπτεμβρίου.
4: Να πούμε και το giveaway.
0: Ωραία.
4: Α, έχουμε... Καλά.
2: Έχεις πολλά φιλιά και ευχές, πολλά φιλιά και ευχές από Θεσσαλονίκη.
4: Α, θα πάω μόνη μου.
2: Θα πω. Κάποια
4: στιγμή. Λοιπόν, έχουμε να κάνουμε follow ifoodgrathletico.gr, like στο post και mention ένα φίλο ή μία φίλη. Και 28 του μήνα, που για κάποιο λόγο το είχα σβήσει από τον εγκέφαλό μου, θα έρθω εγώ εδώ πέρα να βγάλουμε 10 νικητές.
1: Τι είχες σβήσει?
4: Είχα σβήσει την ημερομηνία.
1: Σε 4 μέρες.
4: Πίστευα ότι είναι πιο μετά.
0: Δευτέρα.
1: Σε 4 μέρες. Λοιπόν. 4.
4: Ό,τι είναι τώρα. Και θα έρθω εγώ να βγάλουμε 10 νικητές που κερδίζουν συνδρομή eFood Pro για έναν ολόκληρο χρόνο.
1: Θα γίνετε βερβελέδες όλοι.
0: Ευχαριστούμε, Μαριάννα.
4: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Σας χαιρετώ.
0: Καλή συνέχεια.
4: Από πού να φύγω τώρα?
0: Κανονικά. Από την Κεντρική.
4: Την καρέκλα θα την κάνω, Βασίλη.
5: Από πού θα ακούσει το άρτη μαζί.
0: Από την κεντρική είσοδο.
4: Δείτε φύγε. Τι με βάζει να κάνω. Μην το πάρει το γενικό.
2: Κάνε ένα τολουπ.
0: Μια χαρά, προχώρα. Μια χαρά.
4: Κοίτα με.
0: Σε στηρίζουμε. Γεια σου, Μαριάννα.
2: Κοίτα, χάρη.
1: Σε τον Μάικλ Τζάκσον περπατάω.
0: Με στο ρίδι του 63 από χθες δεν έχω βγει, λέει ο άλλος. Με τη φανέλα. Από χθες είναι μέσα, λέει στο τσάτ. Λοιπόν, πολύ ωραία.
2: Είμαι στο τσάτ.
5: Μαφάκι, μαφάκι, θα ακούσει το ρεπορτάζ ΠΑΟΚ.
2: Είμαι στο τσάτ από χθες.
1: Έχει δίκιο, δεν άκουσα το ρεπορτάζ ΠΑΟΚ.
0: Δεν πειράζει, ήταν μια ευκαιρία. Για να ακούω λίγο.
2: Τολμώ να πω ότι δεν την ενδιέφερε, αλλά δεν είμαι σίγουρο.
1: Αλλά εντάξει, το προσπερνάμε.
5: Θα σε πάρω τηλέφωνο να στο πω.
0: Πέσιστα. Η ερώτηση αφορούσε που έκανα νωρίτερα και δεν με άκουσε πολύ καλά. Για το έχει βγει ο ΠΑΟΚ στην αγορά για να καλύψει τα κενά που έχουν προκύψει λόγω των τραυματισμών. Υπάρχει κάτι από εκεί, υπάρχει κάποια εξέλιξη?
5: Ναι, η αλήθεια είναι ότι βγήκε στην αγορά από Κυριακή βράδυ, Δευτέρα τέλος πάντων, όταν καταλάβανε στον ΠΑΟΚ ότι και για τον Παυλίνγκα και για τον Τάχα Άλλη τα πράγματα είναι δύσκολα, ότι πάνε για χειρουργείο. Η ψαχτική που έγινε, βεβαίως, σε μια αγορά ελεύθερων που είναι πάντα δύσκολη και πάντα με ρίσκο, μπορεί να το πληρώσεις, να πάρεις κάποιο ποδοσφαιριστή ή κάποιον τερματοφύλακα που να μην, και να μην ταιριάξει και να αργήσει να μπει και όλα αυτά. Δεν έδειξε κάτι, δεν βγήκε λευκός καπνός από τις συζητήσεις που έγιναν από τους επιτελείς του ΠΑΟΚ σε σχέση με το ότι υπάρχει διαθέσιμο αυτή τη στιγμή. Και για μένα, αν με ρωτάς, είναι η λογική εξέλιξη αυτή των πραγμάτων. Συζητούσαμε και χθες για τις μεταγραφές των ελεύθερων. Για μένα είναι τεράστιο ρίσκο να πάρεις ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει να παίξει 5 και 6 μήνες μέχρι να έρθει η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου. Λογικά δεν θα έχει μπει στο 100% και αυτός ο παίκτης που θα πάρεις. Οπότε νομίζω ότι ορθά σκέφτηκαν και βεβαίως με βάση το ότι υπάρχει στην αγορά και με βάση τη σημερινή ημέρα που μιλάμε. Αν προκύψει κάτι, θα μου πεις τι να προκύψει. Όσοι είναι ελεύθεροι τώρα θα είναι ελεύθεροι και μετά από μια εβδομάδα. Οπότε νομίζω ότι το πλέον πιθανό είναι ο ΠΑΟΚ να προχωρήσει με το υπάρχον ρόστερ και βεβαίως στον τερματοφύλακα λέγαμε και χθες Τσιφτής Μοναστηρλής και αριστερά στο αριστερό άκρο της επίθεσης με τον Τάισον και τον Σορετήρε, περιμένοντας βεβαίως να επιστρέψει κάποια στιγμή ίσως στα κοντά ο Ντεσπότοφ που τον περιμένουν πολύ καιρό, που παίζει επίσης στα πλάγια στα δεξιά μεν, αλλά είναι μια επιλογή, μια μονάδα που μπορεί να μεταφέρει κάποιον άλλον ποδοσφαιριστή στα αριστερά. Γενικώς ο ΠΑΟΚ έχει πολλούς τραυματίες που περιμένει κάποιοι μετά τη διακοπή, δηλαδή από την Κυριακή που θα επιστρέψουν στις προπονήσεις, θα δηλώσουν παρόντες στις προπονήσεις του Λύση και μιλάω για τον Λουσέ, για τον Χατζηδιάκο και λογικά και για τον Γιαννούλη, οι οποίοι είχαν τις θλάσεις, πέρασε το χρονικό διάστημα που ήταν για να αναρρώσουν και θα είναι στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Βεβαίως υπάρχουν και πολλοί και πιο μακροχρόνιοι όπως ο ΜΕΙΤΕ, για τον οποίο σας έχω ξαναπεί ότι λογικά θα μπει το 27 για να τον ξαναδούμε σε προπόνηση ή σε αγώνα του ΠΑΟΚ. Εξαρτάται πώς θα είναι το κορμί του, το δύσκολο αυτό κορμί που έχει για να ξαναμπεί σε φυσική κατάσταση που να είναι σε θέση να παίξει σε παιχνίδι.
0: Αντιλαμβάνομαι τους λόγους για τους οποίους μου λες ότι ο ΠΑΟΚ δεν κινείται για κάποιον τώρα. Όντως έχεις απόλυτο δίκιο και φαντάζομαι και η λογική επικρατεί σε αυτό. Απ' την άλλη, καμιά φορά το ποδόσφαιρο δεν είναι και λογική. Είδες, προέκυψαν δύο τραυματισμοί πολύ σοβαροί σε ένα ματς. Άρα, όταν γίνονται καμιά φορά αυτά, αλλάζει και ο σχεδιασμός.
1: Θα βγουν αν δει κάτι άλλο. Ναι. Τώρα. Δεν μπορεί να έχει δίκιο αυτό που λέει στις σκέψεις και του ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να φορτώνει συνέχεια παίχτες. Επειδή εντάξει, υπήρχε αυτή η ατυχία τώρα, αλλά. Δηλαδή να πάρεις έναν τερματοφύλακα ο οποίος όταν γυρίσει ο Παυλίνγκα.
5: Να ήταν πριν τις 15 Σεπτέμβρη, το άκουγα. Και όντως θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να αποκτήσει ένα ποδοσφαιριστή, να πληρώσει και να πάρει έναν ενεργό ποδοσφαιριστό.
0: Ναι.
5: Πεζούμενο που λέει και ο Κώστας.
1: Και πάλι φόρτωμα θα ήταν.
5: Να πάρεις ένα ποδοσφαιριστή.
1: Δηλαδή όταν θα γυρίσει ο Παυλίνγκα,
5: θα
1: ακυρώνει το Τσιφτής μετά. Τελειώνει ο Μοναστηρλής σαν project. Είναι κάτι το οποίο εντάξει, μέσα στις δυσκολίες, θα σου ζυμώσει και η δυσκολία, ρε φίλε. Δηλαδή το Μοναστηρλή, αν χρειαστεί το παιδί, θα πέσει στα βαθιά. Τι θα κάνουμε τώρα. Να δείξει ποιος μπορεί και ποιος δεν μπορεί.
0: Εγώ δεν είσαι άδικος όπου λες. Πολλές φορές σε ιστορίες ποδοσφαιρικές, Κώστα, γράφονται έτσι.
1: Και παίκτη, ας πούμε, όπως ο Λουσέ, ο οποίος είναι καλός παίκτη. Δεν τον έχει χάρη μέχρι τώρα ΠΑΟΚ. Πήρε να μπει το παιδί, τραυματίστηκε.
0: Όντως, πάμε να δούμε λίγο βερβελέ στην παρέα μας, να γίνουμε πέντε.
1: Καλό το παιδί.
5: Φουλ του κόκκινου.
0: Γεια σου, παλικάρι μου, τι έπαθες.
1: Δεν μιλάει.
6: Όταν βάζουμε μαύρα, δεν λες τίποτα. Σήμερα βρήκες να μας την πείσει.
0: Σήμερα δεν βάλει όλα κόκκινα.
1: Σου είπε κάτι και εσύ, μωρί.
5: Δεν σου την είπα, ρε φίλε, σε καμαρώνω.
6: Και παντελόνι κόκκινο φορά, αλλά δεν μπορώ να σηκωθώ.
1: Είσαι φωτεινός, ωραίος.
2: Αποκλείεται.
5: Κάτω από το παντελόνι.
2: Αποκλείεται κόκκινο παντελόνι. Τίποτα. Δεν υπάρχει.
6: Να το βγάλω μια φωτογραφία.
2: Δηλαδή αυτό που βλέπω πάνω, αν υπάρχει και κόκκινο παντελόνι.
0: Θα είναι φόρμα, ρε. Λογικά.
2: Αποκλείεται.
0: Όχι λες.
2: Αποκλείεται.
6: Αποκλείεται.
5: Φόρμα κόκκινη.
1: Φόρμα, εγώ πιστεύω φόρμα.
0: Η βερμούδα.
1: ή άνετο τέλο πάντων, σπίτι του είναι, εντάξει, okay. Σπίτιος.
0: Μείνε λίγο μαζί μας, Γιονύση. Συνεχίζουμε, Θοδωρή, για να τα προλάβουμε όλα. Ο Ντεσπότοφ, τι έχει, πότε γυρνάει, λέει ένας φίλος εδώ. Το έχει ρωτήσει και από χθες, κανένα δύο άτομα έχουν ρωτήσει. Τι γίνεται εκεί?
5: Ο Ντεσπότοφ, πονεμένη ιστορία. Ο Ντεσπότοφ έκανε την επέμβαση στο πόδι του πριν την προετοιμασία, πριν ξεκινήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Ήταν να γυρίσει, είχε προχωρήσει με το ατομικό πρόγραμμα και πάει ένα βήμα μπρος, δύο πίσω. Μία πονάω, μία δεν μπορώ να βάλω παπούτσι. Είναι ένα ειδικό, τέλος πάντων, ιδιαίτερο πρόβλημα εκεί στο κότσι που έκανε του ποδιού του την εγχείρηση. Αλλά ελπίζουν στον ΠΑΟΚ ότι μετά την εβδομάδα αυτή που έχουν ρεπό οι παίκτες, θα μπει και αυτός μαζί με τους υπόλοιπους. Ο Ντεσπότοφ, ο οποίος λύγει το συμβόλαιό του το καλοκαίρι, να πούμε και αυτή την παράμετρο. Ο ΠΑΟΚ θα ήθελε ιδανικά, λόγω και αυτής της περιπέτειας που έχει περάσει ο Βούλγαρος, να του ανανεώσει το συμβόλαιο για να τον φτιάξει και λίγο και ψυχολογικά, αλλά πρέπει και ο ίδιος να κάνει να δούμε μια κίνηση προς τα μπροστά, να πάρει μέρος σε μια προπόνηση, να δούμε ότι είναι κοντά στο να επιστρέψει στην ενεργό δράση. Πιστεύω ότι μέσα σε αυτό το τριβδόμαδο που δεν θα έχουμε αγωνιστικές υποχρεώσεις, θα μπει ο Βούλγαρος στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ και θα δώσει άλλη μια λύση στα άκρα. Ναι, μεν δεν παίζει στα αριστερά καθόλου ο Ντεσπότοφ, αλλά πηγαίνοντας αυτό στα δεξιά μπορεί να απελευθερώσει παίκτες όπως ο Χατσίδης, ας πούμε, για να καλύψει το αριστερό άκρο της επίθεσης, ή ακόμα και το Ζίβκοβιτς που έχει παίξει αυτός κάποιες φορές εκεί.
0: Κάτι τραυματισμούς, ρε φίλε, όμως, που βλέπω τώρα και για τον ΠΑΟΚ. Τώρα, ο Ντεσπότοφ είναι διεθνής και αρχηγός Εθνικής Βουλγαρίας. Έχει τεράστια καριέρα. Λέει τώρα στο κότσι, λέει, και αν θα γυρίσει και μέσα στο επόμενο τριβδόμαδο και αυτά. Ο άλλος, ο ΜΕΙΤΕ, τον ξεχάσαμε πως είναι. Ρε φίλε, είναι και λίγο.
5: Θέλει και λίγο. Πολύ φτύσιμο, ρε.
0: Ναι.
5: Πολύ
0: φτύσιμο. Ναι, συμφωνώ μαζί.
2: Το κορυφαίο για μένα είναι το κορυφαίο του. Το χειρότερο απ' όλα ήταν το πώς τραυματίστηκε πέρσι ο Ζίβκοβιτς. Προς το τέλος σεζόν.
5: Ναι, ναι, ναι. Γιατί, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Και τώρα ο Γιαννούλης, ας πούμε, στο ίσιωμα τραυματίστηκε. Περπατούσε στο γήπεδο. Ούτε σου
1: πει. Καλωσορίσατε στο κλαμπ.
5: Έπαθε. Ναι, ναι, όχι, δεν υπάρχει, παιδιά. Έχει 5-6 χειρουργία, μετράει ο ΠΑΟΚ τους τελευταίους μήνες, μετράει 5-6 χειρουργία χαλαρά.
1: Στο κύπελο Εθνών Αφρικής το χάσαμε τον άλλον. Του κόπηκε σε σου το τένοντας, ρε φίλε, δηλαδή. Τι να πω.
0: Ναι, το θυμάμαι. Πήγα να πω για τον Γιαννούλη. Γιατί ο Γιαννούλης πώς τραυματίστηκε, ρε φίλε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Τρομερά πράγματα.
1: Εγώ έχοντας περάσει τον αντίπαλο, γιατί
5: ο Γιαννούλης.
0: Ρε φίλε, είναι μια είδηση εδώ που με εξετάρει, θα μου την εξηγήσεις. Αφού πρώτα απ' όλα πω ένα ευχαριστώ στον Νίκο Πατρινό, ο οποίος στέλνει μήνυμα και λέει για το παρέακι που έχουμε φτιάξει από Θεόνη. Είναι Παναθηναϊκός ο φίλος και στέλνει χαιρετίσματα στο Βερβελέ, αποκαλώντας τον σοβαρό δημοσιογράφο του Ολυμπιακού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Και υπότις χρήστηκε ο Μπαντζά, πότε επιστρέφει και η πρώτη του συμμετοχή. Ο Μπαντζά, τι εννοείς υπότις χρήστηκε?
5: Αν χρηστεί υπότις, τέτοιο παλικάρι.
0: Ναι, συμφωνώ, δεν λέω όχι, αλλά γιατί.
5: Πήγε στην πατρίδα του, έχει υποχρεώσεις με την Εθνική Κονγκό. Σήμερα παίζουν 7 η ώρα με την σημερινή Γουινέα, κάτι τέτοιο.
0: Okay.
5: Και στο περιθώριο, τέλος πάντων, της παρουσίασης εκεί, ο πρόεδρος της χώρας έχρισε υπότες όλους τους διεθνείς του Μουντιάλ. Όσους πήγαν, δηλαδή, όσους ήταν στο παγκόσμιο κύκλο το καλοκαίρι. Γιατί ήταν μετά από 52 χρόνια εκεί, οπότε έτσι, ήθελε σωστός. Να τους τιμήσει, τους έδωσε.
0: Αποκτά λογική.
2: Όταν κάνουν υπότες στον Μπέκαμ, γιατί να μην κάνουν τον Μπαντζά, δεν κατάλαβα.
5: Ναι, σωστά.
1: Να γυρίσει με σπαθί.
2: Μπράβο. Μπράβο,
1: να γυρίσει με σπαθί.
2: Να δω πώς θα γυρίσει στη Θεσσαλονίκη.
5: Θα γυρίσει με σπαθί.
0: Ναι, το βασικό είναι να γυρίσει εγκαίρως.
5: Ναι. Σωστό. Για να το ολοκληρώσουμε, τον Μπαντζά έχει σήμερα παιχνίδι το Κονγκό και έχει και τη Δευτέρα. Έχει μόνο δύο παιχνίδια για τα προκριματικά του κυπέλου Εθνών Αφρικής, Κώστα μου. Και θα επιστρέψει με την προοπτική στο ΠΑΟΚ. Ευελπιστούν ότι θα έχει επιστρέψει και θα πάρει μέρος στο φιλικό που δεν είπαμε νομίζω χθες, αλλά δεν έχει σημασία. Την άλλη Παρασκευή με τον Λεβαδιακό, ένα ανεπίσημο φιλικό.
0: Δύο του μήνα, σωστά.
5: Και δύο του μήνα. Και στο οποίο θα πάρει μέρος ο Μπανζά στο πρώτο, πρώτη φορά σε, με τη φανέλα του Πάου. Δηλαδή,
1: πρώτη κριάδα.
5: Των προπονήσεων δεν έχει πάρει μέρος. Ναι, πρώτη κριάδα, έστω και σε έπεσε η γραμμή.
0: Γιατί? Δεν πειράζει. Όχι. Δεν πειράζει. Λοιπόν, βγάλετε Θοδωρή, φέρτε τον μετά να του πω ένα γεια. Έτσι κι αλλιώς διώχνουμε Θοδωρή χαστά. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ το control. Είναι πολύ γρήγορο σε οτιδήποτε αποφασίσουμε. Κύριε Βερβέλε, μιας και μιλούσαμε για επιθετικούς, ίσως ξεκινήσω πάλι από εκεί εσένα και ίσως είναι μια ευκαιρία τώρα να κουβεντιάσουμε που υπάρχει διακοπή για τον τρόπο που θα πρέπει να δουλέψει ο coach λίγο την επιθετική γραμμή του με τις καινούργιες προσθήκες, με το τι συμβαίνει εκεί. Θα μας τα πεις εσύ αυτά.
7: Ναι, να το δουλέψει. Νομίζω ότι αυτό το οποίο μπορεί να κερδίσει είναι από την παρουσία του Μάριου στο Reddit. Δεν έχει πάει στην εθνική ομάδα της χώρας του, τη μένει πίσω για να δουλέψει. Αλλά έχουμε πει ότι αυτές τις μέρες στον Ολυμπιακό δύσκολα μπορεί να γίνει καλή δουλειά με την λογική ότι απουσιάζουν πάρα πολύ διεθνείς. Οπότε και ο προπονητής πρέπει να συμβιβαστεί, δουλεύοντας κάπως διαφορετικά, ρίχνοντας κυρίως το βάρος σε παίκτες οι οποίοι έχουν μείνει πίσω στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης, δεν δούλεψαν τόσο το προηγούμενο διάστημα για διαφορετικούς λόγους ο καθένας. Νομίζω όμως ότι είναι μια πραγματικότητα την οποία δεν έχουν όλοι. Δεν είναι μόνο δηλαδή του Αλγουαθίλ το ζήτημα. Έτσι. Τώρα, αυτό με τους επιθετικούς, σωστά το θέτεις, θα φανεί πολύ στα παιχνίδια. Γιατί έχει δημιουργηθεί μια ισορροπία που βλέπουμε ουσιαστικά τον Γιάρεμτσουκ να έχει έρθει στο κάδρο. Να υπάρχει ο Γκονζάλες, έτσι, και να έρχεται και ο Μάριος, ο οποίος θέλει να διεκδικήσει το χρόνο του. Ένας παίκτης ο οποίος ήταν ενεργός πολύ στη Σάμψου Σπορ, με καλές έτσι, επιδόσεις και που δεν δίστασε ο προπονητής να το βάλει ουσιαστικά με μια μισή προπόνηση να παίξει το παιχνίδι της Λιβαδιάς, ζητώντας του πράγματα και να πάρει από αυτόν εκεί τον γκολ ενδεχομένως. Μπήκε πριν τον Γκονζάλες, θυμίζω. Σε εκείνο το παιχνίδι του Βασίλη, αλλά δεν συνεπάγεται κάτι αυτό. Είναι ξεκάθαρη η άποψη του Αλγουαθίλ ότι με τους θετικούς θέλει να κάνει μια διαχείριση και νομίζω ότι θα πορευθεί με αυτόν που θα κουμπώσει καλύτερα στο επόμενο διάστημα. Δεν έχει προλάβει άλλωστε, ξέρεις, να έχει όλους αυτούς μαζί για να πεις ότι προς τα πού κλείνει.
0: Λοιπόν, περίμενε λίγο πρώτα απ' όλα να πω στον Θοδωρή για αφού πούμε ότι υπάρχει και άλλο φιλικό εκτός από αυτό που ανέφερες που έχει κλειστεί με την Παρτιζάν, έτσι, Νοεμβρή.
5: Σωστά. Όχι Νοέμβρη, ναι. 14 Νοεμβρίου είναι κάτι που περιμέναμε, είναι στα πλαίσια της μεταγραφής του Ούγκρεσιτς. Είχε ανακοινωθεί και τότε ότι είναι θα γίνει
2: διακοπή.
5: Ένα φιλικό
2: διακοπή,
5: μεταξύ
2: ναι.
5: των... Ναι. Στην άλλη διακοπή, μπράβο, ναι.
0: Ωραία.
5: Ορίστηκε 14 Νοεμβρίου.
0: Ευχαριστώ, Θοδωρή, για αυτό
5: που ήθελα. Για να απαντήσω στον Μάικ σε ένα μήνυμα...
0: Στείλε, πες.
5: Είναι σωστό. Είναι αληθές αυτό που γράφει.
0: Θες να το ψάξουμε τώρα ή θα μας πεις τι είναι αυτό.
1: Γιατί μας βάζεις τώρα.
5: Όχι, αυτός δεν το ξέρει.
0: Εντάξει, εντάξει, σύμφωνοι. Σε φιλώ, τα λέμε. Φιλιά.
1: Γεια σου, μεγάλε.
2: Άρα.
5: Φιλιά.
0: Έλα. Τι κοιτάς.
1: Το Μάικ.
0: Ωραία, βρέστοση. Στον Χρήστο, ο οποίος στέλνει μήνυμα με το που βγήκε ο Βερβελές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές για την κόρη μου, αδερφέ μου. Να χαίρεστε μαζί με τον Διονύση Σκοράκλη σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ με την επιστροφή σου. Κέρασμα δίπλες από Λεβίδη. Οι δίπλες που έχω φάει από τη μητέρα σου, το λέω και δημόσια, είναι αδιανόητα συγκλονιστικές. Είχα από τη γιαγιά μου να φάω τέτοιες.
1: Μπράβο.
0: Respect, μαμά σου, και ευχαριστούμε, Χρήστο, για το μήνυμα.
1: Απίστευτη.
2: Αρκαδία.
0: Και για την ωραία βραδιά χθες. Ευχαριστούμε τα παιδιά που βγήκαμε χθες. Τα αναφέραμε, Διονύση. Καλά, καλά, εντάξει. Συνέχισε, άσε το παραμύθι σου τώρα.
1: Λοιπόν. Συνεχίστηκαν συζητήσεις που γινόντουσαν εδώ όταν τελείωσε εκπομπή χθες εκεί.
0: Όχι, είχαμε άλλο ύφος κουβέντα.
2: Εκείνο έκλεισε, ρε φίλε.
1: Γεια σας.
2: Εκείνο προχωράει. Διονύση.
1: Καλή επιτυχία.
7: Εγώ τα αποφεύγω αυτά. Θέλω να τα αποφεύγω αυτά τα τραπέζια γιατί έχουμε ανακρίσεις αυτά τα τραπέζια. Ας σου κάνω, λέει, 13 ερωτήσεις για τον Ολυμπιακό.
2: Όντως, ρε φίλε, ξεκίνησε. Και όταν δεν απαντούσες εσύ, δηλαδή συνήθως, δεξί μπακ θα πάρει ΑΕΚ. Εγώ την πλήρωσα.
0: Ο Διονύσης όντως κάποια στιγμή σταμάτησε να απαντάει και γυρίζει ψωντάς εδώ, είναι φίλος καινούργιος, θα βρούμε άκρη. Τέλος πάντων. Ωραία. Λέει τώρα, εδώ πολλά ερωτήματα βλέπω. Ο Βέζο προπονείται, λέει, έμεινε ελεύθερος. Έχεις και μια εικόνα.
7: Είχε πάρει άδεια, από ό,τι ξέρω είχε πάρει άδεια. Δεν έχω εικόνα.
0: Άδεια από τι.
7: Σαν το ξά.
6: Από το πόνι, δεν ξέρω πού πάει η ομάδα.
0: Όχι από ποιον, από τι είχε πάρει.
6: Θα το ρωτήσω όμως, θα το ξαναρωτήσω. Το ξαναρωτήσω γιατί είναι ένα θέμα που βλέπω και τον κόσμο. Πάντως δεν έχω δει καμία ομάδα να έχει πάει έτσι. Επειδή βλέπουν πολύ ότι.
0: Ναι. Γρηγόρη, μετά αποδοχών, φίλε μου, εννοείται. Έτσι είναι αυτό το θέμα. Γι' αυτό έχει γίνει θρύλο ο Βέζο. Δεν είναι κάτι άλλο. Πολύ ωραία.
1: Είχαμε στον Παναγό κάτι τέτοιο.
0: Λοιπόν, πάμε. Έλεγες για τους επιθετικούς, είπες για τη δουλειά που πρόκειται να γίνει και ότι έχεις στο μυαλό του ότι πρέπει να δει μερικά πράγματα γιατί δεν έχει την ευκαιρία να τους δουλέψει μέχρι τώρα. Πολύ σωστό. Ήρθε
6: ναι,
0: τελευταία
6: εντάξει,
0: στιγμή.
6: Ναι, δεν είναι μόνο θέμα επιθετικό, ξέρεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Ζώτα Σίλβα, που είναι ένα παιδί το οποίο παίζει και ως δεύτερος επιθετικός, παίζει και στα άκρα, δεν είχε την καλύτερη δυνατή προετοιμασία. Έτσι, θυμίζω ότι γέννησε και η γυναίκα του μέσα στην προετοιμασία, πήρε μια άδεια. Δεν έπαιξε σε πολλά φιλικά. Είχε βγάλει με την ΑΕΜΕΚ έναν τραυματισμό. Ότι προχθές στη Λιβαδιά νιώσε κάποιες ενοχλήσεις. Ένα παιδί το οποίο πρέπει να βρει το ρυθμό του. Τι εννοώ. Όταν ήταν στην Νότιχαμ δεν είχε τις σούπερ συμμετοχές. Είχε πάει στην Μπεσίκτας πέρυσι. Επίσης δεν πήρε τον σούπερ χρόνο σε σχέση με το πώς το είχε στο μυαλό του. Έχει έρθει στον Ολυμπιακό. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός τον αγόρασε από την Νότιχαμ. Δεν είναι πλέον δανεικός. Και δείχνει τουλάχιστον με την όλη του συμπεριφορά. Είτε κάποιοι θεωρούν να είναι ο τρόπος με τον οποίο πανηγυρίζει τον κόλμα με τη Γιαγκελόνια, το πλάνο που κάνει τηλεόραση, που κοιτάζει το πέταλο και βλέπει τις φλέβες να βγαίνουν το λαιμό. Δείχνει πάντως ότι είναι πολύ κοντά στην ομάδα, ότι γουστάρει που είναι εδώ και είναι πάρα πολύ βασικό κομμάτι αυτό να το βγάζουν οι ποδοσφαιριστές. Για τον Αλγουαθίλ, ο Ζώτα Σίλβα είναι ένα στοίχημα το επόμενο διάστημα. Πρέπει να πάρει πράγματα από αυτόν, γιατί είναι παίκτης που ξέρεις. Πατάει στην αντίπαλη περιοχή, πρέπει να ταλαιπωρεί τους αντίπαλους αμυντικούς, είτε είναι back είτε είναι stopper. Τους θέλει καλά δηλαδή τους παίκτες, γιατί ξέρει κιόλας ότι αυτοί μπορούν να του κάνουν τη διαφορά.
0: Από ποια θέση πιστεύεις τον υπολογίζει περισσότερο, γιατί στα δικά μας μάτια, γιατί έτυχε να το έχουμε κουβεντιάσει κιόλας, και πίσω από τον επιθετικό, νομίζω ότι είναι πολύ πολύ χρήσιμος. Όχι να ξεκινάει μόνο από τα αριστερά, για παράδειγμα. Τι λες?
6: Είναι ουσιαστικά έτσι όπως το λες, αλλά από την άλλη πλευρά έχει μεγάλη σημασία πώς θα παίξει ο προπονητής στο επόμενο διάστημα.
0: Αν γιατί, θα έχει παίχτη εκεί, ναι.
6: Είναι και πώς θα είναι και στα άκρα. Γιατί τα άκρα είναι μια υπόθεση μεγάλη με την λογική ότι ο Ζέσο Μαρτίνης δείχνει αυτή τη στιγμή να είναι ο εξτρέμ που μπορεί να βοηθήσει περισσότερο από όλους τον Ολυμπιακό. Και έτσι όπως έχει πάει η κατάσταση, ο επόμενος εξτρέμ που θα έπρεπε να παίρνει φανέλα βασικό, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι έτοιμος για να το κάνει. Είναι ο Μπέιλι. Αν δηλαδή είχε διαθέσιμος νομίζω το Ζέλσον και το Μπέιλι, το Ζώτα Σίλβα τον έβλεπα πίσω από τον επιθετικό. Δεν τον έβλεπα στα άκρα. Θα προτιμούσα να παίξει με τον Ζέλσον και τον Μπέιλι στα άκρα ο προπονητής. Αλλά ξαναλέω, δεν είναι. Ο Ολυμπιακός δηλαδή τώρα έχει πάθει το εξής. Έχει κάνει πάρα πολλές μεταγραφές. Είναι παίκτες οι οποίοι ήρθαν αργότερα. Έχουμε μια εικόνα της ομάδας με τα παιχνίδια να αρχίζουν επίσημα 4 Αυγούστου το πρώτο με την ΑΕΜΕΓΕΝ. Μια ομάδα δηλαδή που ουσιαστικά εδώ και 45 μέρες είναι σε δράση, έχοντας τις απώλειές της, τον αποκλεισμό από την ΑΕΜΕΓΕΝ, την εντός έδρας ήταν από τον Όφη, την ισοπαλία στο Βόλο. Και πρέπει να βρει και ισορροπίες και πρέπει να πάει με τους πιο έτοιμους. Είπα και σε προηγούμενη εκπομπή το γεγονός ότι για μένα με τη Γιαγκελόνια πήγε σε μια μίξη περσινής ομάδας, όσο αυτή υπάρχει ακόμα, δηλαδή λίγη είναι αυτή προηγουμένη. Αλλά πήραν 5 παίκτες φανέλα βασικού. Σε συνδυασμό με τον Απάβα, 10 καινούριους, έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Και γι' αυτό νομίζω ότι και στο επόμενο διάστημα θα κοιτάξει με τους παλιούς, με τις σταθερές του αξίες, να πορευθεί. Δηλαδή, είναι αλλιώς να παίζει ο Ρέτσος αντί του Μαϊλόβιτς, όπως και να το κάνουμε. Είναι αλλιώς ενδεχομένως τον άξονα να βλέπουμε τον Έσε και να είναι και καλά ο Έσε. Ο Τσικίνιο, αν ανέβει, δηλαδή κάνει εντύπωση ότι ο Τσικίνιο έχει παίξει όλα τα μάτς με τον. Νέο προπονητή. Υπήρχε μια ένσταση από αρκετούς ότι ο Μεντιλίμπαρ είχε μονή με τον Τσικίνιο. Βλέπουμε όμως ότι με το καλημέρα τον Τσικίνιο στηρίζεται πολύ και ο νέος προπονητής, ίσως γιατί πιστεύει ότι μπορεί να το κάνει πολύ καλά αυτό που μπορεί να κάνει ο Πορτογάλος όταν είναι οκ, δηλαδή αυτή την πίεση υψηλά. Μια άλλη πίεση βέβαια που παίζει ο συγκεκριμένος προπονητής με περισσότερους παίκτες ψηλά. Σε σύγκριση με αυτό που έκανε ο προκάτοχος του Μεντιλίμπαρ.
0: Ένσταση πάντως, Διονύση, όμως υπάρχει από αρκετό κόσμο, ναι. Το διαβάζεις και εσύ στα social γενικώς, ότι λένε ρε παιδί μου ότι δεν κάνει τη δουλειά που έκανε ο Τσικίνιο και ίσως και τώρα που παίζει δεν καταλαβαίνουν το λόγο. Αλλά εγώ θα πω ότι είναι πολύ απλό να βγάλεις ένα μπέκ τελείως από την εξίσωση, αλλά μετά μπορεί να σου λείψει κάτι τέτοιο. Και εγώ θα έλεγα πως η ευκαιρία τώρα να το δουλέψει λίγο παραπάνω και να εξηγήσει τον Τσικίνιο ακριβώς τι θέλει ο καινούριος, δεν είναι κακό ίσως.
1: Ναι.
0: Τι λες, Κωστά, και εσύ?
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Ναι,
1: Και εκ των πραγμάτων τώρα η μεγαλύτερη με δυσκολία του είναι να του βάλει όλου αυτού. Να αποκτήσουν όλοι αυτή μια ομοιογένεια σιγά-σιγά. Αυτό είναι το μεγαλύτερο βάσανο που έχει στιγμή ο Αλγκουαθίλ.
0: Τι λες, Βερβέ?
7: Είναι πολύ σημαντικό και το πώς θα σταθούν παίκτες κλειδιά. Σας έχω ξαναπεί την περίπτωση του Κώστα Φορτούνη, που καλείται να δείξει πράγματα. Είναι παίκτης που την ξέρει την ομάδα, δεν είναι καινούριος. Δεν μπορεί να πει δηλαδή στην ίδια διαδικασία με τον Γκουστάβο Σά. Επίσης, ο Γκουστάβο Σά είναι ένα μεγάλο στοίχημα για τον Ολυμπιακό. Ό,τι και να είναι ένα παίκτης χρηματιστηριακής αξίας, δηλαδή για όσους το ξεχνούν, είναι αυτή τη στιγμή ο παίκτης με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία στον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν γιατί λόγω της ηλικίας του, λόγω της παρουσίας του στη Φαμαλικά, στην Πορτογαλία, αλλά δίνεται ότι έχει μεγαλύτερη αξία.
1: Πάνω από
7: για να το φέρει εδώ ο Ολυμπιακός.
0: Από τον Πουέρτα.
1: Πάνω από τον Πουέρτα.
0: Πάνω. Είναι κοντά στα 22-25, κάπου εκεί.
7: 25 είναι ο Γκουστάβο Σά.
0: Ο Σά για το Σάλεμε. Ναι, είναι σωστό.
7: Για λέγε. Δεν είναι, αλλά είναι ένα παιδί το οποίο έχει τις αδυναμίες του. Έτσι δεν είναι ο πιο γρήγορος του κόσμου. Ξέρει μπάλα καντάρια, τώρα έβγαλε τραυματισμό, μυϊκό. Να γυρίσει, να δούμε και αυτός πώς θα είναι. Δηλαδή, να βλέπεις αυτές τις επόμενες μέρες. Ποντάρουν πολλά στον Ολυμπιακό στον Σά. Γι' αυτό σου λέω ότι το θέμα του Ολυμπιακού είναι τώρα ότι έχει μπροστά του δύσκολα παιχνίδια. Δηλαδή, έχει το Παναθηναϊκό, έχει τη Μαρσέη, έχει παιχνίδια στα οποία δεν είναι για πειράματα και δοκιμές. Δηλαδή, βλέπουμε ότι ακόμα και όταν πάει να κάνει τέτοια ο προπονητής του Ολυμπιακού, τα μάτς φλερτάρεις με την κέλα, ας πούμε. Στο Λεβαδιακό κέρδισες το 92. Με τον Ατρόμητο είχες κερδίσει και με τον προηγούμενο προπονητή στο 82. Με τον Όφη έχασες. Δηλαδή δεν έχει πάρει ο Ολυμπιακός εύκολα παιχνίδι στο Βόλο, είχε γκελάρει. Δηλαδή πρέπει να βρει και την αφοπεποίθηση, το χαμόγελο του ξανά, φέρνοντας και εύκολες νίκες. Δηλαδή θυμίζω ότι ακόμα και με τον Βόλο στο κύπελο στο Καρασκάκη το 3-0 του γίνει 3-2.
0: Ναι.
7: Στο τέλος.
0: Δεν έχεις αδικό. Δύο ερωτησούλες θέλω ακόμα και ό,τι προκύψει από το chat. Η πρώτη ερώτηση έχει σχέση με τη Μασσαλία. Ρε φίλε, να κάνουμε μια αναφορά σε αυτό, γιατί είναι ένα παιχνίδι, ίσως δεν το έχουμε καταλάβει όλοι και ελπίζω να μην το διαπιστώσουμε.
1: Ζώρικο είναι.
0: Πολύ υψηλού κινδύνου και ο κόσμος που πάει από πλευράς Ολυμπιακού δεν είναι καθόλου λίγος, έτσι. Πάνω από 3.000 κάπου διάβαζα. Πόσο θα είναι?
2: Και όχι για το βελοντρόμ, για το γύρω-γύρω.
0: Ναι, γύρω-γύρω, ναι.
1: Τα γύρω-γύρω της πόλης.
2: Στη διαμονή στη Μασσαλία.
1: Τα στενάκια. Είναι λίγο δύσκολο.
7: Παιδιά, τι να σου πω. Ειλικρινά, έχω πάρα πολύ κόσμο που μου στέλνει μηνύματα. Θα σας είμαι ειλικρινής. Μέσα στο μυαλό μου είμαι ακόμα στο 50-50 αν θα πάω σε αυτό το ταξίδι. Θέλω να είμαι έντιμος. Δηλαδή, μεγαλώνουμε κιόλας, δεν έχουμε το μυαλό που είχαμε κάποτε.
0: Πρόσεξε, το λέει ένας δημοσιογράφος που θεωρητικά θα κινηθεί με αρκετά μεγαλύτερη ασφάλεια από ό,τι άλλοι.
2: Προφανώς.
0: Δηλαδή, σκέψου λίγο αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, για λέγε, για συνέχεια τη σκέψη σου.
7: Υπάρχουν περιστατικά τα οποία έχουν γίνει και εγώ δεν θέλω να μπω σε σενάρια τώρα αναλύσεων που ήδη γίνονται σε διάφορες οπαδικές σελίδες περί αδελφοποίησης και τέτοιες ανήσεις και να δημιουργούμε κλίμα, γιατί δεν θεωρώ ότι είναι και το σωστό. Δεν είναι μόνο θέμα οπαδικό. Είναι και θέμα γενικότερα της πόλης.
1: Κοινωνικοπολιτικό.
7: Αρκετές φυλές να υπάρχουν στην πόλη. Δηλαδή για μένα είναι εξίσου σοβαρό είτε φας ξύλο, είτε αρχίζουν και σου πάρουν το πορτοφόλι. Έτσι και τα δύο είναι επίθεση να δεχθείς. Δεν είναι απλό. Και ξαναλέω ότι έχουν γίνει πολλά στη συγκεκριμένη περιοχή. Όντως είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός. Παλιότερα υπήρχαν καταγγελίες, για παράδειγμα, ότι έχουν καλυφθεί και όλες έχουν μεταφερθεί και όταν είχαν συμβεί αυτά. Ότι είχαν πληροφόρηση ακόμα και για τα διαμερίσματα Airbnb. Όταν έβλεπαν δηλαδή Έλληνες με κρατήσεις, πήγαν και πήγαν στα διαμερίσματα αυτά και έκαναν επιθέσεις. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Και το ζήτημα είναι ότι δεν έχει δοθεί ακόμη μια συγκεκριμένη οδηγία. Αντιθέτως, χθες υπήρξε μια συνέντευξη του επικεφαλή εκεί της γαλλικής αστυνομίας, που εκφράζει αυτή την ανησυχία και εκφράζει και την ανησυχία γιατί πηγαίνει και δύο φορές η Γαλατά στη Γαλλία, δηλαδή, και θεωρούν και τους Τούρκους μάτς υψηλής επικινδυνότητας.
1: Φιλήσυχα μάτς.
7: Ναι. Το ζήτημα πάντως είναι ότι πού θα κινηθεί ο κόσμος. Αυτό λέω. Δηλαδή, είναι πολύς ο κόσμος. Και αυτό ο φίλο που λέει: δηλαδή, κλείσαμε να πάμε Μπακόμπι, θα γίνει δηλαδή σιγά. Άμα δεν έχει περάσει περιπέτεια στο εξωτερικό, να του πω εγώ κάποτε για την Κροατία. Που ξημεροβράδια σα ένα τμήμα και γλιτώσαμε στο παραένα, να δει πώς είναι το άλλο φρούτο. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι για μαγκές οι εποχές γενικά. Έτσι. Και ειδικά σε περιοχές που δεν τις γνωρίζει. Και δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, έχουν υπάρξει πάρα πολλά σκηνικά τα οποία δεν έχουν δει το φως δημοσιότητας όλα αυτά τα χρόνια σε ταξίδια. Δηλαδή να πίνουν 10 Έλληνες σε ένα μπαρ τις μπύρες τους, να είναι μέσα ένας οργανωμένος οπαδός άλλης ομάδας, να φωνάζει γιατί περιμένουν να παίξω. δεν τα έχουν δει όλα το φως δημοσιότητας. Και λέω γενικά, γενικά ομάδων. Δεν είναι μόνο του Ολυμπιακού. Έτσι, αυτό λέω. Τώρα, αν θεωρείτε ότι θα είναι ένα εύκολο ταξίδι, νομίζω ότι εγώ πάντως οπαδικά θα το απέφευγα. Θέλω να είμαι ειλικρινής.
0: Και αυτό που λέει, όσο πιο πολύ πάνε, τόσο λιγότερο θα κινδυνεύσουν. Γιατί τι είναι αυτό, θα γίνει μάχη δηλαδή, και όσο πιο πολύ πολλά στρατεύματα έχει κάποιος θα νικήσει. Πρώτα απ' όλα, εγώ να σου πω το πιο απλό. Άσε τα υπόλοιπα τα οπαδικά. Για κάποιο λόγο γίνεται κάτι, στραβώνει η φάση και αρπάζουν έναν δύο και τον βάζουν μέσα. Αυτό τι είναι, θα γίνει μια καλή εκδρομή που θα περάσει καλά, δηλαδή, ρε φίλε. Τέλος πάντων, εντάξει.

0: γενικά όλα αυτά τα χρόνια έχω ζήσει διάφορα. Μου είχε τύχει δηλαδή στη Φραγκφούρτη να είναι οπαδοί της Άιντραχ με οπαδούς άλλης ελληνικής ομάδας και να ψάχνουν Ολυμπιακούς. Σε έπεσε εμάς, μας σταματήσαν και μας ρωτήσαν τι ομάδα είστε και τι κάνετε. Εδώ. Έτσι, αν δεν δείχναμε ότι είμαστε δημοσιογράφοι, δεν ξέρω τι θα μπορούσε να έχει
1: συμβεί. Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Λέω δηλαδή ότι το ταξίδι πρέπει να ταξίδι να περνάει καλά κάποιος όλο το πακέτο. Δηλαδή, θέλει να πάει με το παιδί του. Λέω, άλλος, έχω το παιδί 15 χρονών, να πάω, τι να κάνω. Δεν πω, πήγαινε.
1: Ναι, σωστό. Περίπτωση, τελευταία ερώτηση, ο Άλεξ μου. Καλησπέρα.
2: Γεια σας, Άλεξ.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Υπάρχει καμιά περίπτωση να αλλάξει κάτι, γιατί μου το εξήγησες θες ότι ο Ολυμπιακός σβήνει το θέμα των μεταγραφών αυτή τη στιγμή. Εξήγησες και τους λόγους, δεν θέλω να επανέλθω σε αυτό. Να αλλάξει τρόπο σκέψης μέχρι το επόμενο εξάήμερο, μέχρι τις 30 του μήνα, για κάτι 29. Από αυτά.
3: Ε?
1: 29 του μήνα, υπάρχει περίπτωση.
0: Έτσι όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή, φαίνεται πολύ δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχει ένα δεδομένο που θα πείσει τους ανθρώπους του Ολυμπιακού για τη μεγάλη ανατροπή. Γιατί θυμίζω ότι μιλάμε για παίκτη ο οποίος θα παίζει μόνο στην Ελλάδα, έτσι.
3: Ναι.
0: Και ξαναλέω ότι δεν είναι και μακρινός ο Γενάρης μετά. Που ουσιαστικά έχει άλλο στάτους η μεταγραφή. Δηλαδή, βαγάζει και κανονική μεταγραφή. Μετά, ολοκληρώνοντας και τις υποχρεώσεις, αν συνεχίζει στην Ευρώπη, μπορεί να δηλώσει και παίκτη νέο στη λίστα. Δεν ξέρω, δεν είναι συγκεκριμένη παίκτη που μπορεί να δει ο Ολυμπιακός. Δεν πιστεύω ότι δηλαδή, υπάρχει παίκτη. Έκπληξη από τους ελεύθερους και γι' αυτό βλέπετε είναι και πρώτη φορά που δεν έχουν γραφτεί 30 ονόματα από τη λίστα των ελεύθερων. Δηλαδή, τι γράφτηκε, κάποιο Σάντσο για παράδειγμα για τα εξτρέμ, δηλαδή για μπακ για τον Γκερέιρο, πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Δεν ξέφυγε δηλαδή η κουβέντα, ξέρεις, για να πεις. Βλέπει, δηλαδή, βάζει αυτόματα κάποιο ένα φίλτρο και βλέπει αν πήγε 100.000, ξέρεις, δεν θα πάει παρελμπιακό σε αυτόν. Ξανά υπάρχει και άλλη πλευρά του νομίσματος. Που, ας πούμε, μια πηγή του Ολυμπιακού λέει: παιδιά, ωραία, ακούμε την κουβέντα για τα μπακ, αλλά να σας θυμίσουμε ότι αυτή τη στιγμή ο Μπρούνο είναι με την Νιγηρία, ο Τικνιζά με την Αρμενία, ο Σάλιακας με την Ελλάδα και ο Πέντερς με την Νορβηγία. Δηλαδή, οι τέσσερις διεθνείς Ολυμπιακούς, ο Ολυμπιακός του μπακ. Είναι τόσο.
1: Η μία όψη νομίσματος είναι αυτή. Η άλλη είναι η εικόνα μέχρι τώρα που βλέπουν. Οπότε, αυτό είναι ναι. Το ζήτημα. Μάλιστα. Ωραία. Να σε κλείσω ή να σε κρατήσω ένα πέντε λεπτάκι ακόμα. Έχεις κάτι.
0: Κράτησε με.
1: Σε κρατάω, ωραία. Μήπως και γίνει κάτι εδώ στο τσάκ.
2: Ένα θέλω, το θέλω μόνο.
1: Ναι.
2: Ότι είναι οριστικό η αναβολή του Ατρόμητο ΑΕΚ.
1: Ναι.
2: Και η ΑΕΚ θα μείνει για μία εβδομάδα στην Αγγλία, είναι οριστικό.
1: Τελείωσε. Ναι. Έτσι. Άρα μένει για τα δύο μάτς με City και νωρίτερα με την Σαχτάρ.
2: 14 του μήνα και 20.
1: Excellent. Ξεκαθάρισε αυτό. Κατά κουμάντα σου.
4: Τάσος μας δεν πρέπει να πάει. 6 μέρες.
1: Εγώ συμφωνώ.
4: Θα γυρίσει.
1: Και πιο οικονομικό είναι.
4: Θα γυρίσει με καπέλο και με τέτοιο.
2: Θα με υπότιτλοι κι εγώ, σαν βόμπουλε.
1: Και πιο οικονομικό είναι, νομίζω.
4: Φιλία Φόγκ θα γυρίσει.
3: Θα σε στείλω σε κάτι μαγαζάκια.
2: Μ' αρέσει. Αυτά θέλω από σένα. Αυτά θέλω από σένα.
1: Μαγαζάκια.
2: Άνοιξε ένα ταξιδιωτικό οδηγό.
1: Πάμε λίγο σε Άρη για δύο θέματα που έχουν προκύψει και μετά από Παναθηναϊκό.
2: Αλεξάνδριο, τρομερό. Έχει γίνει.
1: Αλεξάνδριο.
2: Αλεξάνδριο.
3: Ναι, δεν ξέρω αν το είδατε.
2: Φρεσκάρισμα καινούργιο, καινούργια εξέδρα.
1: Το... Αλλά δεν είδα, ο Τάσος είδε.
3: Κυκλοφόρησαν, είχε σήμερα μια day στο Αλεξάνδριο και ήταν η πρώτη ευκαιρία για τους συναδέλφους να δουν πώς έχουν ολοκληρωθεί τα έργα. Υπάρχει μια καινούργια κερκίδα για πρώτη φορά από το 1960. Στο ένα από τα που δεν υπήρχε ποτέ κερκίδα, τοποθετήθηκε η καινούργια 600 θέσεων. Πλέον η χωρητικότητα πλέον είναι 6.200. Και καταλαβαίνει κανείς ότι ήταν που ήταν μια κτιέδρα, τώρα κυριολεκτικά και μεταφορικά θα μιλάμε για ένα καμίνι. Ο κόσμος ήδη εξαφάνισε ό,τι εισιτήριο υπήρχε για τα πρώτα παιχνίδια σε πρωτάθλημα και Ευρώπη. Τα διαρκείας φυσικά έχουν γίνει καπνός. Μιλάμε για φοβερή συσπήρωση, για τρέλα πραγματική. Μια δημοφωνία γλυκιά για τα παιχνίδια. Ο Άρης εκκινεί την Τρίτη κόντρα στη Λεμάν τις υποχρεώσεις του κόντρα στη γαλλική ομάδα για το EuroCup. Και το πρώτο ντέρμπι εντός, νομίζω Τάσο είναι με την ΑΕΚ, δεν είναι. Άρης ΑΕΚ είναι, ναι. Στο Αλεξάνδριο.
2: Ό,τι θέλει και ό,τι θέλει, θα έρθουμε πάνω. Θα έρθουμε πάνω.
1: Ερχόμαστε, ελάτε.
4: Ναι, καπιτανάκο θα στείλω.
1: Πες μου για το φίλο μου το...
3: Αν με επιτρέπεις πάνω σε αυτό που λέγατε με το Διονύση.
1: Ναι.
3: Για μένα όταν μια ομάδα ψάχνει παίκτη από τη δεξαμενή των ελεύθερων τέλη Σεπτέμβρη, και όταν δεν υπάρχει κάποιος τραυματισμός ή κάποια αβαρία της τελευταίας στιγμής
1: που πρέπει
3: να καταστήσει το, κάτι πήγε λάθος. Μιλάμε για μια αστοχία προφανώς, εντάξει.
1: Ναι.
3: Για να ξέρουμε τι λέμε. Όταν μια ομάδα τώρα έχει τρεις μήνες και πολλές φορές και παραπάνω, γιατί ξέρεις ποια είναι τα κενά σου και πρέπει να τα καλύψεις όταν τελειώνει η περασμένη σεζόν, όταν ψάχνεις τέλη Σεπτέμβρη να πάρεις παίκτη, Εντάξει, αφενός δηλώνει την αστοχία ότι κάτι πήγε καλά και αφετέρου

0: παίρνεις και ένα πολύ μεγάλο ρίσκο όταν ναι. παίρνεις ένα. Όταν
1: δεν το συζητάω, φίλε. Αυτό είναι απολύτως σωστό.
0: Εγώ
1: και
0: δεν είμαι υπέρ κινήσεων τέτοια εποχή. Κυρίως για παίκτες που είναι αρκετό καιρό ανενεργοί, εντάξει.
1: Ναι, δεν διαφωνώ.
2: Εκτός αν υπάρχει αριθμητικό πρόβλημα σε κάποια θέση.
1: Αν δεν προκύψει τραυματισμό.
3: Στο μέλλον, αν σου προκύψει τραυματισμό.
2: Όχι, πέρα από τραυματισμό. Και πέρα από τραυματισμό, ένας κακός σχεδιασμός το καλοκαίρι μπορεί να έχει διαπιστωθεί αριθμητικό πρόβλημα σε μια θέση. Και πέρα από τραυματισμό.
3: Ναι. Τα πάρεις μπακ, αγόρι μου.
2: Διονύση, ο φίλος. Θα πάρεις δεξί μπακ, ρε.
1: Χθες το βράδυ, λες. Ναι, ναι, ναι.
4: Θα πω ότι απλά στο θέμα του Σάντσο, εδώ επειδή μου έστειλε ένας φίλος, το τελευταίο ήταν ότι φερόταν να έχει κάνει μια επαφή χθες με την Κράσνονταρ τη ρωσική, η οποία πριν από λίγη ώρα ενημέρωσε ότι αποσύρει το ενδιαφέρον της.
1: Η ίδια ομάδα που ενδιαφερόταν για τον Ζέλσον.
4: Ναι, ψάχνει για εξτρέμ.
1: Ναι.
0: Η ίδια ομάδα. Ένας που... από τους ελεύθερους πάντως. Ο Διαμαντάκος πήγε να γίνει σε καρδίτσα. Ζω να το είδατε.
1: Ποιος.
0: Ο Διαμαντάκος πήγε, παιδιά, να γίνει σε καρδίτσα.
3: Γύρισε Ελλάδα μετά από 11 χρόνια.
1: Βάλτε μου σε mode τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Σαββόπουλο, γιατί δεν μπορώ να ακούσω πάρα πολλά πράγματα από αυτά που λέει. Υπάρχει ένα ζητηματάκι. Okay, ακούσαμε για καρδίτσα. Έχουμε και πολύ κόσμο που ενδιαφέρεται για καρδίτσα γενικώς εδώ στον Όμιλο, θα έλεγα. Έτσι. Και συνεχίζω και λέω για το φίλο μας το Ράτσιτς και γενικώς. Για αυτά που λέγονται για την ευθύνη που αναλαμβάνουν και οι παίκτες. Θες να μου μιλήσεις λίγο γι' αυτό.
5: Ναι, κοίτα, ο Ράτσιτς συχνά πυκνά χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram κατά κύριο λόγο, και τοποθετείται, στην προετοιμασία τοποθετήθηκε, όταν ολοκληρώθηκε η προετοιμασία τοποθετήθηκε και τώρα με αφορμή την ολοκλήρωση των 5 πρώτων αγώνων στο πρωτάθλημα. Έκανε και πάλι μια τοποθέτηση, εντάξει, ως αρχηγός κιόλας του Άρη, από φέτος ο Ράτσιτς, και θέλησε αφενός να απολογηθεί εντός εισαγωγικών για το ότι τα τελευταία παιχνίδια δεν πήγαν καθόλου καλά για τον Άρη, και βαθμολογικά, αλλά και η εικόνα του δεν ήταν καλή. Έκανε λόγο για προβλήματα με πολλούς τραυματισμούς και υγιώσεις που έπληξαν τα αποδυτήρια. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτό που υποσχέθηκε ότι ο Άρης είναι μια ομάδα που έχει ευρωπαϊκό μέλλον. Είπε ο Ράτσιτς, θέλοντας να πει προφανώς ότι ο Άρης είναι ομάδα η οποία θα επιδιώξει να διεκδικήσει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο φέτος, και ότι επιστρέφοντας από τη διακοπή του πρωταθλήματος θα δείτε ένα διαφορετικό Άρη. Και η αλήθεια είναι ότι εάν δεν το κάνει τώρα, πότε θα το κάνει ο Άρης? Έχει 3 ολόκληρες εβδομάδες. Είναι μια ομάδα η οποία είχε πολύ μεγάλη ανάγκη τη διακοπή. Δεν έχει διεθνείς. Για να πείσω ότι λείπουν αρκετοί, δεν έχει τραυματισμούς. Είναι σχεδόν όλοι οι παίκτες στη διάθεση που τώρα, αν λείψει τώρα κάποιος ή αν θα προφυλακτεί ο Φαμπιάνο που έχει το σύνδρομο του κυριακού προσαγώνου, okay, αυτό το ακούω, το καταλαβαίνω, είναι στα πλαίσια της συντήρησης που κάνει ο Βραζιλιάνος κατά καιρούς. Αλλά γενικότερα όλο το ρόστερ είναι στη διάθεση του προπονητή. 32 ονοματέοι ζωή να έχουν, είναι καθημερινά στο ρίσιο. Δεν μπορεί να πει αυτή τη στιγμή ο προπονητής και να ισχυριστεί ότι δεν ξέρει τι μπορεί να του δώσει ο καθένας. Έχει μια εικόνα πλέον από όλους. Και έχουν πάρει και σχεδόν όλοι, αν εξαιρέσει τον Μπρούμα που ήρθε τελευταίες μέρες και είναι λογικό να μην τον έχουμε δει ακόμη, 26 ποδοσφαιριστές του ρόστερ, βγάλε τώρα τους πιτσιρικάδες, έχουν πάρει χρόνο συμμετοχής από τον προπονητή του. Άρα έχει κάνει δηλαδή εκτεταμένο rotation. Ο Γρηγορίου.
1: Τους ανέλησε το σκεπτικό του σχετικά με το πώς σκέφτεται να μικρύνει το ρόστερ και για ποιους λόγους.
5: Νομίζω ναι. Νομίζω ότι από αυτά που καταλαβαίνω, από αυτά που λέει αυτή την εβδομάδα, στην ουσία είναι σαν να τους λέει: σας είδα, με είδατε, σας έδωσα ευκαιρία. Τώρα θα παίζουν αυτοί που πραγματικά μπορούν να εξυπηρετήσουν το πλάνο και είναι στην καλύτερη κατάσταση. Δεν έχει λόγο τώρα αυτή τη στιγμή με ένα παιχνίδι την εβδομάδα ο Γρηγορίου να ρισκάρει την ομοιογένεια, τη συνοχή και ένα βασικό κορμό που πρέπει όλες οι ομάδες να επιτυγχάνουν και στο τέλος να καταλήγουν χρησιμοποιώντας 32 ποδοσφαιριστές. Πραγματικά δεν έχει κανένα απολύτως λόγο. Και νομίζω ότι το ξεκαθάρισε στους παίκτες τους, θέλοντας να τους δώσει και ένα έξτρα κίνητρο. Ότι κοιτάξτε, να δείτε, προσπαθήστε τώρα, δείξτε μου ότι μπορείτε, προκειμένου να έχετε θέση στην ομάδα. Γιατί δεν θα είναι κάποιος ούτε και στην αποστολή.
1: Μου επισημαίνει ο Μασούρας για τις αλλαγές που έχουν γίνει στη Β' Εθνική στους προπονητές, για την αποχώρηση του Βοσνιάδη από τον Πανσαραϊκό, την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Νίκης Βόλου, τον Γεωργιάδη που πήγε στον Πανσαραϊκό κλπ. Πώς φαίνονται όλα αυτά, ένα σχόλιο, μιας και αφορά και ομάδες προς Βόρεια Ελλάδα, Άλεξ?
5: Εμένα μου έκανε εντύπωση το πόσο εύκολα έφυγε από τον Πανθρακικό ο Γεωργιάδης. Να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, προέκυψε αυτό το κενό μετά την παρέτηση του Βοσνιάδη στον Πανσεραϊκό και ξεκινήσει τον Πανθρακικό και μάλιστα τα αποτελέσματα ήταν πάρα πολύ καλά. 7 βαθμούς είχε ο Πανθρακικός στις πρώτες αγωνιστικές και έφυγε και πήγε στον Πανσεραϊκό αφήνοντας ένα κενό. Δηλαδή, εντάξει, μένα μου φαίνεται και λίγο unfair αυτό ως κίνηση, να σας πω την αλήθεια.
1: Συμφωνούμε, αλλά νομίζω πως επικράτησε η φιλοδοξία να ανεβάσει μια ομάδα.
5: Η φιλοδοξία, ναι, προφανώς. Μένα μου είχαν έκπληξη η πορεία του Μαλεζά στην Νίκη Βόλου. Την περίμενα πολύ καλύτερη, ναι. Την Νίκη Βόλου.
1: Μαλεζά, θυμίστε μου λίγο, με Άθες Καλυθέα κάποια στιγμή καλυθέα, που είχε πάρει καλά αποτελέσματα.
3: Είχε πάρει κάτι καλά, κάτι χίσο, παλίς, Ολυμπιακό.
1: Με κάτι γκολάρες του Λουκίνα, θυμάμαι εγώ, του Γιάννη που είναι και φίλος εκπομπής στα χαιρετήματά μου. Αλλά ναι, δεν πήγε καλά τώρα εκεί. Όχι, έκανε αλλαγή νωρίς.
5: Ειρήνη, στο εμπαρόδο έχουμε στη Θεσσαλονίκη εδώ αρκετούς προπονητές αυτή τη εβδομάδα. Είναι το τρίτο σκέλος για το UEFA Pro. Είναι ο Λέτο, είναι ο Χριστοφιλέας, είναι ο Σούλης του Παδόπουλος, Κόσμος και Κοσμάκης.
1: Γελάει Βερβέλες, χαμός γίνεται. Ωραία. Λοιπόν, άμα ψάχνει κάποιος εκεί.
0: Σαββόπουλε. Ρε Σαββόπουλε.
2: Έχεις πολλά χαιρετίσματα, Σαββόπουλε. Πολλά χαιρετίσματα.
1: Από Νίκο Αναστό.
2: Από Νίκο Αναστό.
3: Εσύ να σε θυμάμαι. Γιατρέ, δεν σε ξεχνώ.
0: Ρε Σαββόπουλε. Τον είδες τον Χριστοφιλέα εσύ.
2: Καλό παιδί ο Άλεξης. Καλό παιδί, αλλά...
3: Καλός ήτανε. Αλλά δεν με στήριξε όταν έπρεπε.
1: Ω, δεν είπε έτσι. Είσαι εσά τον χαρακτήρισε και φίλο του.
2: Είναι φίλος μου.
5: Πάει μια μέρα το τηλέφωνο. Είμαστε τότε σπορτέι, καλή ώρα.
1: Ναι.
5: Και τότε τότε με τον Αναστό,
1: ναι.
5: Υπήρχε γενικά ένα ρεύμα, ρε παιδί μου, ήθελαν θέματα να γράφουμε, να ασχολούμαστε.
1: Μιλάει ο Νικόλας.
5: Ναι, ναι. Και οπότε γράφαμε τότε και με τα χέρια και με τα πόδια, κυριολεκτικά και μεταφορικά, για να γεμίσουμε τις σελίδες. Χτυπάει και χάπησε το τηλέφωνο, δηλαδή θα σπορούσε να ξύπνησε κιόλας. Και λέω τώρα τι έγινε. Έλα, να σου πω, είδα το θέμα στην τρίτη σελίδα, το θέμα που έγραψες. Να σου πω, δεν τα πάμε έτσι όμως,
1: Ο Νίκος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος φροντίζει να ενημερώνεται και να μαθαίνει νέα πράγματα σχετικά με την προπονητική. Όταν λοιπόν μπορεί να βλέπει κάτι το οποίο κλωτσάει μέσα του, θα το πει, θα το εκφράσει.
2: Ναι, δεν κολλάει.
1: Ναι,
2: με ωραίο τρόπο.
1: Με ωραίο τρόπο, ναι.
5: Είναι ωραίος, είναι ωραίος.
2: Φίλος μου, Αλέξης, αλλά.
1: Λοιπόν.
2: Αλλά.
1: Θα τα πούμε και μετά, Αλέξη. Ευχαριστώ. Δεν έχω κάτι άλλο. Εγώ, αν θες κάτι άλλο, εσύ, αλλιώς σ' αφήνω.
5: Εντάξει, τρίμερο ρεπό έχει τώρα ο Άρης, όπως και όλες οι ομάδες. Θα κάνει χρήση ενός τρίμερου ρεπού και από την ομάδα από Δευτέρα προπονήσεις.
1: Εντάξει. Φιλιά, φιλαράκι μου.
2: Γεια χαρά.
5: Να είστε καλά.
3: Γεια σου, Αλέξ.
0: Να βάλουμε challenge τώρα το Σαββόπουλος Αναστόπουλος live.
1: Ναι, πρέπει. Λοιπόν, περιμένετε όλοι όπως είστε.
0: Εδώ φτιάξα τέτοιο Παγκόπουλο. Εδώ φτιάξα το Βούτζας Γεωργούτζος κάποια στιγμή. Εκεί θα κολλήσουμε τώρα.
1: Ναι, έχεις κάνει και πιο επικίνδυνες αποστολές. Όπως είστε, μένετε. Πάμε σε break μικρό μόνο για το Action 24. Περίπου ένα διλεπτάκι και επιστρέφουμε και εκεί. YouTube Αθλέτικο, δεν κουνιόμαστε.
6: Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί μόνο εδώ, με κάθε κορυφαία συσκευή τεχνολογίας, μπορείς να πάρεις δώρο για 3 ολόκληρους μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
7: Στην Ελλάδα γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Γνωρίζουμε όμως και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Με προηγμένο εξοπλισμό, νέες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό.
8: I decided to go back. I would not take the asylum. My brother tried to, but he did not make it.
9: With the way to decide to go back, I wish I had never been on that boat.
7: Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Quattro Ruote. Το πληρέστερο περιοδικό αυτοκινήτου. Οι κινητήρες diesel ζουν και εξελίσσονται. Γιατί επενδύουν οι μεγάλες εταιρείες. Κίνα εναντίον Ευρώπης. Super Hybrid ή Plug-in Hybrid. Θέμα τσέπης. Δοκιμάζουμε, τεστάρουμε, παρουσιάζουμε 21 νέα μοντέλα. Για την πόλη, την οικογένεια, για ταξίδι και ένα κινέζικο που θα ζήλευε και ο James Bond. Το θαύμα του Μαρόκο και της Βραζιλίας. Αυτή την Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο.
11: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
12: Aegean Pass. Και πας και ξανά πας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.
13: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Και για να θέσω το πλαίσιο, ο Reinders, ναι. Ο γνωστός μέσος,
3: αθλητής Ολλανδός μέσος,
1: σωστά, ναι. Ο οποίος έφυγε και πήγε στο εξωτερικό, λέει
3: στη
1: τι...
3: Στη Σαουδική Αραβία πήγε.
1: Σωστά, εκεί που δίνουν τα πολλά λεφτά και λέει τι, να πάω να παίξω Ευρώπη και τέτοια, φιλοδοξίες και τέτοια, τι λέτε παιδιά. Ήδη λέει εκεί που ήμουν, στο Μάντσεστερ, είχα ήδη λύσει το πρόβλημα το δικό μου για την υπόλοιπη ζωή μου. Τώρα σκέφτομαι να λύσω και, το, και για τα εγγόνια μου το ίδιο πρόβλημα, οπότε αδελφώς. Δεν υπήρχε καν δίλημα, λέει, για μένα. Κατάλαβα, θα το βρει σύμφωνο ή ήμουν σίγουρο θα πεταχτεί κάποια στιγμή, κύριε Βαβέλη.
4: Αδερφό μα.
1: Γι' αυτό το είπα. Αδερφό όντω.
4: Αυτά παρακαλώ με τον Γουλή να αλλάξουμε μια τηλεόραση. Καλά λέει καπέτα. Να ακούσουμε ακόμα αυτή με το σκάρτου σκάρτ το καλώδιο που μπαίνει. Τίποτα, από πίσω.
3: Εγώ θα σου πάρω.
2: Έχω ακόμα τη 14 με τον κόλο με το σεμεδάκι.
4: Ναι,
3: άκουσα με λίγο. Θα σου πάρω.
1: Το πισινό εννοεί.
3: Το πισινό τάσο μου. Θα σου πάρω εγώ μια 55. Ωραία, φλατ.
1: Καλό παιδί να είναι και ό,τι να είναι. Λέει και ο άλλος.
2: Ό,τι είναι τώρα.
1: Μπουγατσίνιο, μας άφησε ο Βερβελές χωρίς νέα καυτά σήμερα και πάω να φτιάξω δεύτερο εσπρεσάκι να ξυπνήσω. Όλα καλά, φίλε. Δεν θα έχει κάθε μέρα νέα.
4: Καυτά να έχει τώρα.
1: Είπαμε, λοιπόν, καπετανάκου, γελάει η Νατάσα. Και πάμε, κύριε Γουλή, να μου πεις για Καμάρα θέλω.
3: Ναι, γιατί τώρα είναι μια ευκαιρία πάνω στη διακοπή να συζητάμε κάποια πράγματα λίγο ποδοσφαιρικά. Και για ο Καμαρά συγκεκριμένα είναι ένα παιδί το οποίο για μένα άδικα. Άκουσε κάποια πράγματα στην αρχή γιατί δεν έχουμε υπομονή στην Ελλάδα. Και υπάρχει μια ουσία η οποία και μια αλήθεια των αριθμών και των μεγάλων αριθμών που έχει πίσω από την αθόρυβη δουλειά που κάνει στον Παναθηναϊκό και πόσο μεγάλη επιρροή έχει στο παιχνίδι του με βάση αυτά που έχουμε δει στα πρώτα 5 μάτς πρωταθλήματος και αυτά που μας παρουσιάζουν τα metrics, δηλαδή τα εξειδικευμένα στατιστικά. Ο Καμαρά λοιπόν που για κάποιους ήταν ένας παίκτης ο οποίος δεν θα έπρεπε να είναι στον Παναθηναϊκό. Αυτή τη στιγμή είναι ο πρώτος...
1: Αναφέρεσαι σε πρώην προπονητή.
3: Και σε πρώην προπονητή. Mm. Ο οποίος έκανε οτιδήποτε πέναγε από το πόδι του, από το χέρι του, να τορπιλήσει τη μεταγραφή τον περασμένο Γενάρη. Ο Μίστερ αποζημίωση. Ευτυχώς δεν έγινε αυτό. Και διορθώθηκε η κατάσταση το καλοκαίρι και πίστηκε το παιδί να έρθει. Γιατί με αυτά που του είπε στην κατηδίαν συζήτηση που είχαν. Είχε μασίσει ο Καμαρά και δεν μπήκε ποτέ στο αεροπλάνο. Ο Καμαρά λοιπόν είναι ο πρώτος παίχτης έως τώρα, έτσι για να ξέρουμε τι λέμε, από όλους τους κεντρικούς χαφ της Super League σε ευστοχίες σε πάσες 94,2% και ένα ικανοποιητικό ποσοστό 77,8% στις μακρινές μεταβιβάσεις. Συνολικά 358 επαφές από τους πρώτους συνολικά στο πρωτάθλημα. Και διάφορες άλλες στατιστικές κατηγορίες που έχουμε ετοιμάσει ένα ειδικό θέμα πάνω στο, σε αυτό στο ατλέτικο και δεν υπάρχει λόγος τώρα να κουράζουμε και τον κόσμο με νούμερα. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως το εξής, γιατί αφορά το προφίλ του αυτό που θα συζητήσουμε τώρα. Είναι στην κορυφή συγκεκριμένων αμυντικών και passing metrics μεταξύ των χαφ της Super League.
1: Φιλιά στο γυμναστήριο που μας βλέπουν, παιδιά, στο Γιώργο. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και περισσότερα από ένα, αλλά μια και μου στέλνει. Ό,τι ανεβάζετε, κάντε μας tag, να ανεβάζουμε κι εμείς. Συνέχισε, Κωστή.
2: Άρα, γυμναστήριο, μας βλέπουν, Διονύση.
3: Λοιπόν.
2: Σε εμπνέουμε.
3: Τώρα αυτό θα αρέσει τον καπετανάκο.
1: Σε παράδειγμα.
3: Εμείς ειδικά. Εγώ ειδικά είμαι 100% παράδειγμα.
1: Δεν σε έπρεπε να μαζί.
3: Ελάτε. Αυτό λοιπόν θα πω τώρα.
1: Δεν σε διακόπτω πάλι. Πρέπει να είχα κάτσει έτσι. Σε κάποια στιγμή.
3: Αυτό ξέρεις πώς λέγεται. Αυτή η στάση που μόλις πήρες λέγεται η γλυκιά μελαγχολία της Πέπης.
1: Σωστά. Πάμε να με ολοκληρώσει να το προλάβουμε. Έχουμε 1,5 λεπτό.
3: Λοιπόν, αυτό θα αρέσει τον Τάσο, το φίλο μου, γιατί πάντα του αρέσουν αυτά.
1: Ναι.
3: Στα possession adjusted metrics, δηλαδή τις αμυντικές επιδόσεις που προσαρμόζονται με βάση την κατοχή της μπάλας, ο Καμαρά είναι στην κορυφή της Super League με 5,4 στο 90 λεπτό και στα possession adjusted defensive actions, δηλαδή τις αμυντικές του παρουσίες, έχει 7,53 ανά αγώνα. Για να το πούμε λίγο πιο λιανά προς τον κόσμο, γιατί τώρα μας κοιτάει και μουτζώνει λογικά.
1: Γιατί?
3: Λέει ότι το συγκεκριμένο metric, αυτό που θέλω να πούμε, είναι ότι επιχειρεί να αποτυπώσει πόσο συχνά παρεμβαίνει αμυντικά ένας παίχτης, λαμβάνοντας υπόψη και το πόσες ευκαιρίες έχει για τέτοιες ενέργειες, ανάλογα με την κατοχή που έχει ο αντίπαλος. Είναι λοιπόν ένας παίχτης ο οποίος έχει πράγματα να δώσει και επιθετικά, έχει περιθώριο. Πέρυσι, ας πούμε, σε Αλερουά είχε και 3 γκολ και 2 ασίστ και 2 γκολ. Αυτό είναι το επόμενο σκάλι που θέλει να βάλει στο παιχνίδι του ο Νίστρουπ. Όπως επίσης και στο να παίζει πιο πολύ κάθετα με την μπάλα. Δεν το έχει, είναι το επόμενο level που θέλει να βάλει. Και έχουμε έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος στην εκκίνησή του τουλάχιστον τη σεζόν μας δείχνει ότι ξέρει συγκεκριμένες αποστολές, ανάκτηση, ασφαλής πρώτη πάσα, κυκλοφορία και προώθηση. Κύριε Καπιτάνα.
2: Μόνο και μόνο για αυτή την ανάλυση θα έρθει μια πολύ μεγάλη πρόταση. Σύντομα στο Γουλή. Αυτό βλέπω.
3: Αν είναι από συγκεκριμένο.
1: Από συγκεκριμένο θα είναι.
3: Τέτοιο που ανέλησε τες, να μην χτυπήσουν κάτι την πόρτα.
1: Ευχαριστώ για το στυλό. Θα το συζητήσουμε πάλι αυτό που είπες. Κύριε Βερβελέ, είστε εξαιρετικός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα.
3: Σου,
1: και για τη χθεσινή και για τη σημερινή.
14: Να είστε καλά, παιδιά.
3: Και για την αυριανή.
1: Και την αυριανή, θα λέγαμε, ναι. Κύριε Καπετανάκο, thank you. Τα λέμε Κωστάρα. Αύριο μέρα είναι πάλι. Ευχαριστούμε όλο το chat για την παρέα που μας έχει κάνει. Κοντά στα 1500 τα ευχαριστώ μου προς εσάς που έχετε κάνει like και σε όλους εσάς που βρίσκεστε κάθε μέρα μαζί μας και μέσω του Action 24. Η Elabet είναι η χορηγός εταιρεία τελευταία μου αναφορά για σήμερα και βρίσκεται μαζί μας και στην σημερινή εκπομπή. Η Elabet, ευχαριστούμε. Τα λέμε πάλι αύριο, όπως και με όλους εσάς. Γεια χαρά.

0: αμέσως μετά χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
1: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Στις 14 Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις των μέτρων στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στις 15 ξεκινάει η διαθέσή του. Τέλος Σεπτεμβρίου τα μέτρα για τα καύσιμα. Εμφύλιο στις πολυκατοικίες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ένικοι ζητούν να μην δουλέψει φέτος ο καυστήρας. Αυτοψία του Action 24 στον Κηφισό. Περιφραγμένα μπάζα παντού, αντί να μαζεύονται. Θεατής η περιφέρεια στην περιβαλλοντική βόμβα. Ανάστατοι οι κάτοικοι. Τα βιομηχανικά απόβλητα που καταλήγουν στο ποτάμι και οι μεγάλοι κίνδυνοι για την υγεία μας. Τι λένε οι ειδικοί. Το χάος στο ιατρείο του Κολονακίου το απόγευμα που πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Τα SMS, οι διάλογοι, τα τηλεφωνήματα της γιατρού σε αναισθησιολόγο. Έκαναν πλασμαφαιρέσεις ακόμη και τα Σαββατοκύριακα, λέει η νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας δήλωσε ο σύλλογος. Κόκκινο χαλί και στρατιωτικά αεροσκάφη. Η μεγαλοπρεπής υποδοχή του Xi Jinping στην Ουάσιγκτον. Ο Τραμπ έσπασε το πρωτόκολλο και τον καλωσόρισε προσωπικά στο αεροδρόμιο. Τι θα συζητηθεί στο Λευκό Οίκο? Εμπόριο, τεχνολογία και AI στην ατζέντα. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Ορισμένοι δίνουν το βάρος στις εντυπώσεις. Για άλλους πάλι βαραίνει η κομματική γραμμή. Στα Παραπολιτικά FM 90,1 δίνουμε βάρος μόνο στην ενημέρωση. Εχμηρά και αδέσμευτα. Παραπολιτικά 90,1. Τραβάει τα αυτή.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ στη συναυλία που συζητιέται εδώ και μήνες και θα θυμόμαστε για πάντα. Η απόλυτη συναυλία της χρονιάς έχει την ενέργεια της ΔΕΗ. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.

0: Καλώς ήρθατε στο Ναύπλιο, μια από τις ομορφότερες πόλεις της Ελλάδας. Απέχουμε μόλις 2 ώρες από την Αθήνα. Η πόλη είναι χτισμένη στο νοτιοανατολικό άκρο του έφορου Αργολικού Κάμπου. Πολλοί από εσάς σίγουρα θα έχετε έρθει έστω και μία μέρα στο Ναύπλιο. Θα υπάρχουν όμως και άλλοι τόσοι που έχουν ένα όνειρο να έρθουν και να περπατήσουν σε αυτή την όμορφη και ξεχωριστή πόλη. Ξέρατε πως το κομπολόι είναι ένα σύμβολο της Ελληνικής Επανάστασης? Στο Μουσείο Κομπολογίου του Ναυπλίου συνάντησα την Ελένη Ευαγγελινού, κόρη του Άρη Ευαγγελινού, ο οποίος αφιέρωσε 40 χρόνια ταξιδιών, μελέτης και έρευνας για να μάθει τα πάντα γύρω από το κομπολόι. Είναι το μοναδικό Μουσείο Κομπολογίου σε ολόκληρο τον κόσμο. Ποιος χώρος είναι αυτός?
1: Αυτό είναι ένα μουσείο, είναι το μοναδικό μουσείο στο Ναύπλιο και κατ' επέκταση και στην Ελλάδα και στον κόσμο, μιας και το κομπολόι ουσιαστικά αφορά τον Έλληνα, έτσι. Είναι ένα αντικείμενο που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ελληνική κουλτούρα. Το μουσείο ιδρύθηκε επίσημα το 1998 από τους γονείς μου, από τον Άρη Ευαγγελινό και την Γραλού Γρομιτσάρη. Μέχρι να φτάσουμε όμως στο σημείο να δημιουργηθεί το μουσείο, το οποίο βρίσκεται στον Άνω Όροφο, χρειάστηκαν τουλάχιστον να πω περίπου συν πλήν 40 χρόνια μιας προσωπικής αναζήτησης, αρχικά του πατέρα μου και κατά συνέχεια με τη μάνα μου όταν παντρεύτηκαν, έτσι με τη μητέρα μου. Οπότε σε κάποια φάση το 1994 άρχισε σιγά σιγά αυτό να παίρνει μια μορφή και οριστικοποιήθηκε το 1998 επίσημα.
0: Όταν λες αναζήτηση?
1: Εννοώ ότι οι γονείς μου, καταρχάς ο πατέρας μου, να πω ότι είχε μια σχέση με το κομπολόι εξαιτίας του παππού του. Από εκεί ξεκίνησε δηλαδή η αγάπη του για αυτό το αντικείμενο. Από εκεί ο παππούς του μεταλαμπάδευσε, αν θέλετε, τις πρώτες γνώσεις. Έζησε αρκετά χρόνια στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, όπου είχε επαφή εκεί με τεχνίτες, με τα υλικά κτλ. Και όταν γύρισε πίσω στην Ελλάδα τα τελευταία του χρόνια, είχε την ευκαιρία ο πατέρας μου έτσι να τον ζήσει λίγο παραπάνω στα τελευταία του χρόνια. Τότε ο πατέρας μου ήταν 14 χρονών. Και όταν πέθανε ο παππούς του πατέρα μου, του άφησε κάποια προσευχητάρια και κομπολόγια και το κυριότερο του άφησε έτσι την ανάγκη να αναζητήσει, αν θέλετε, την ιστορία και τι γίνεται με αυτό το αντικείμενο, με το κομπολόι. Το επάγγελμα των γονιών μου ήταν, είχαν μαγαζί με αντίκες για πάρα πολλά χρόνια και έτσι ταξίδευαν στον κόσμο, μάζευαν αντικείμενα, κοσμήματα, χαλιά, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς ότι είναι έτσι παλιό και έτσι ιδιαίτερο. Ταυτόχρονα με αυτό ο πατέρας μου λοιπόν συνέλεγε και γνώσεις, συνέλεγε και προσευχητάρια παλιά, συνέλεγε κομπολόγια, όπου αυτό σε κάποια φάση το 1994, ας πούμε, όταν είδε ο πατέρας μου πια ότι είχε μια προσωπική τεράστια συλλογή και σαφώς πρωτίστως γνώσεις, σκέφτηκαν οι γονείς μου ότι κάτι χρειάζεται να γίνει όλο αυτό, χρειάζεται να πάρει μία μορφή. Και έτσι λοιπόν ξετυλίγεται η ιστορία αυτή στο μουσείο, ξεκινώντας από τα πρώτα προσευχητάρια, φτάνοντας μετά στη μορφή που το ξέρουμε ως κομπολόι, το οποίο όπως είπαμε είναι ένα καθαρά ελληνικό αντικείμενο.

0: Στη συλλογή του μουσείου θα δείτε περίπου 700 διαφορετικά κομπολόγια μουσουλμάνων, χριστιανών, Ελλήνων, Τούρκων, Βουδιστών, Ινδουιστών, από όλο τον κόσμο. Τι δεν γνωρίζουμε γι' αυτό εδώ?
1: Το πρώτο πράγμα που αναφέρουμε στους επισκέπτες είναι, και ειδικά σε αυτούς που δεν γνωρίζουν το κομπολόι, είναι τι είναι η λέξη κομπολόι. Η λέξη κομπολόι ουσιαστικά σημαίνει ένα αντικείμενο που παράγει έναν επαναλαμβανόμενο ήχο. Μέχρι εκεί. Και γιατί το λέω έτσι? Καταρχάς ας το εξηγήσουμε. Αυτό είναι κομπολόι. Τόσο απλά. Είναι μια σύνθετη λέξη από το κόμπος, κόμβος, που σημαίνει στην αρχαία ελληνική γλώσσα κρότος, και όι, που σημαίνει επανάληψη. Έτσι λοιπόν έχουμε μια επανάληψη ενός ήχου. Τώρα, γιατί είμαστε τόσο πολύ έτσι, γιατί τονίζουμε λίγο αυτή την λεπτομέρεια? Γιατί όπως είπαμε, το κομπολόι προέρχεται από τα προσευχητάρια, συγκεκριμένα από το μουσουλμανικό προσευχητάριο. Θα κάποιος θα ρωτούσε γιατί, πώς. Οι Έλληνες βρισκόντουσαν κάτω από την Οθωμανική κατοχή περίπου για 400 χρόνια. Σκεφτείτε λοιπόν τους Έλληνες χριστιανούς, έτσι, κάθε μέρα να βλέπουν αυτό το αντικείμενο, και να λέω αυτό το αντικείμενο εννοώ το προσευχητάριο το μουσουλμανικό.
2: Έτσι. Αυτό, έτσι.
1: Ένα παράδειγμα φέρνω τώρα αυτό, ναι ακριβώς, στα χέρια των Οθωμανών. Λοιπόν, το μουσουλμανικό λοιπόν προσευχητάριο έχει είτε 99 είτε 33 χάντρες. Συνήθως το συναντάμε με τις 33 χάντρες, γιατί είναι μια σύντομη εκδοχή, καθώς οι μουσουλμάνοι προσεύχονται 5 φορές την ημέρα, χρειάζονται ένα αντικείμενο προσευχής, το οποίο είναι εύκολα, το κουμπαλούν εύκολα κτλ. Πού θέλω να καταλήξω? Όπως βλέπουμε λοιπόν, το προσευχητάριο δεν έχει διάστημα. Εδώ δεν έχουμε κενό, δεν παράγεται ήχος. Είναι άηχο, και αυτός είναι ο σκοπός του, να μην αποσυντονίζει, αν θέλετε, τον φέρο, αυτόν που κρατάει το προσευχητάριο. Εδώ δημιουργήσαμε κενό με αποτέλεσμα να παράγουμε ήχο. Αλλά ο ήχος γιατί παράγεται? Γιατί οι χάντρες κινούνται. Τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάρχει μια ελευθερία στο σκηνή. Έτσι λοιπόν, αυτό που θέλω να πω και να καταλήξω είναι ότι το κομπολόι ουσιαστικά συμβολίζει την ανάγκη που είχε ο Έλληνας να εκφράσει πόσο πολύ ήθελε να ανακτήσει, να κερδίσει ξανά την ελευθερία του. Γι' αυτό λέμε ότι το κομπολόι είναι ένα πολύ ιδιαίτερο αντικείμενο, με πολύ ιδιαίτερο ξανά συμβολισμό.
0: Το κενό που υπάρχει στο σκηνή του κομπολογιού, 4 δάχτυλα. Για να συμβολίζει τα 400 χρόνια σκλαβιάς στους Τούρκους.
2: Το Ναύπλιο πώς έρχεται να δέσει αυτή την ιστορία?
1: Οι γονείς μου πριν αποφασίσουν να έρθουν να ζήσουν στο Ναύπλιο ζούσαν στην Αθήνα. Όταν λοιπόν εγώ ήμουνα σε ηλικία 2-3 χρονών, επειδή ήθελαν να αλλάξουν περιβάλλον, είχαν και εμένα που και ήθελα να μεγαλώσω σε ένα τελείως διαφορετικό, έτσι, είναι άλλο η Αθήνα, άλλο η επαρχία, αποφάσισαν να φύγουν από την Αθήνα και να έρθουν όλοι μαζί να ζήσουμε εδώ στο Ναύπλιο. Μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Το Ναύπλιο συνδέθηκε με το κομπολόι εξαιτίας του μουσείου. Έτσι, το 98 είπαμε ιδρύθηκε το μουσείο επίσημα, οπότε ίσως 1-2 χρόνια μετά άρχισε πια και το Ναύπλιο, οπότε ήταν η πόλη που λες, έλεγε κάποιος πάω Ναύπλιο, να πάμε στο Μουσείο Κομπολογίου, να πάρουμε ένα κομπολόι, ή το Ναύπλιο έχει κομπολόγια κτλ. Αυτή είναι η σύνδεση ουσιαστικά του κομπολογίου με το Ναύπλιο. Γιατί, να κάνω εδώ πέρα μία παρατήρηση, το κομπολόι αφορά τον Έλληνα, είναι κάτι ελληνικό, δεν είναι ότι γεννήθηκε ή δημιουργήθηκε στο Ναύπλιο.
2: Εγώ πάντως βλέπω αρκετά από τα χρώματα που είδα στην πόλη περπατώντας στα κομπολόγια σου.
1: Ναι, είναι τα πορτοκαλόχρωμα, τα υλικά είναι ποικίλουν στο κομπολόι. Το κομπολόι φτιάχνεται κυρίως από οργανικά υλικά. Κατ' εξαίρεση είναι οι πέτρες, έτσι, η πέτρα δεν είναι κλασικό υλικό, δηλαδή οργανικά υλικά κυρίως, πρέπει να είναι ζεστό το υλικό, πρέπει να είναι ελαφρύ το υλικό, τουλάχιστον ο πατέρας μου είχε πει κάποτε ότι το ιδανικό κομπολόι χρειάζεται να είναι ελαφρύ και ζεστό. Ας πούμε, ο επισκέπτης μπορεί να δει πάνω, η συλλογή αποτελείται περίπου 80-90% από κεχριμπάρι. Δεν είναι τυχαίο γιατί είναι από κεχριμπάρι. Το κεχριμπάρι είναι μια πολύ ιδιαίτερη απολιθωμένη ρητή, είναι εκατομμυρίων χρόνων. Έχει αγχολητικές και θεραπευτικές ιδιότητες, δηλαδή το καθιστά ιδανικό υλικό για προσευχητάριο, έτσι. Και επειδή συνεχίστηκε και η παράδοση, το ίδιο ισχύει και για το κομπολόι. Μιας και το κομπολόι είναι ένα αντικείμενο το οποίο το κρατάμε συνεχώς στα χέρια μας.

0: Δημήτρη, ελπιστάσαμε. Πάμε, Λούς, Κώστας.
1: Έχω πολύ καιρό να πιάσω κουπί και ο Γιώργος Παυλόπουλος ήταν εκεί για να με πληρώσει την επιθυμία να κοπηλατήσω από το Μπούρτζι μέχρι το Παλαμίδι. Τι σε έβαινε σε αυτά τα νερά εδώ?
0: Έχει πολλή ιστορία τον Άφλιο. Είναι μοναδικό ότι κάνεις καγιά κάτω από το κάστρο. Βλέπεις το Μπούρτζι. Το χειμώνα έχουμε χιόνια. Και τον Άφλιο έχει τη μεγαλύτερη ηλιοφάνεια στην Ελλάδα. Έχει 300 μέρες ήλιο.
1: Αυτό δεν το ήξερα.
0: Ναι.
1: Περισσότερες από την Κρήτη δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και γιατί διάλεξες να πέσεις στο νερό?
0: Άλλαξα τη ζωή μου. Η επαφή σου με το νερό και τη θάλασσα και το σκάφος και αυτά που μαθαίνεις και μπορείς να είσαι αυτόνομος. Το κάθε σκάφος μπορεί να κουβαλήσει 70 λίτρα πράγματα. Μπορείς να είσαι αυτόνομος και να κάνεις ό,τι θέλεις. Με σεβασμό και ασφάλεια βέβαια με τη θάλασσα. Και η ακτογραμμή μας της Ελλάδας είναι ίσως από τις πιο όμορφες στον κόσμο, γιατί αλλάζει κάθε λίγο και λιγάκι, δεν τη βαριέσαι. Και είναι και πολύ καινούργιο το καγιάκι στην Ελλάδα.
1: Οπότε και εσύ κοπηλατώντας εδώ πέρα, κάθε φορά βλέπεις και κάτι καινούργιο.
0: Βλέπω. Και έχουμε και ψάρια πολλά, έχουμε βαθιά νερά, καθαρή θάλασσα. Και είναι πολύ όμορφο.
1: Όταν λες άλλαξε τη ζωή σου, τι εννοείς?
0: Ζούσα στην Αθήνα, ήμουν ηλεκτρονικός σε μια πόλη, μέσα στα κτίρια, με αμάξια. Ξαφνικά έφεγα εδώ και είμαι πιο κοντά στη φύση. Κάνω μια δραστηριότητα που είναι πολύ ωραία και έρχομαι σε επαφή με πολύ κόσμο. Κάθε μέρα είμαι και με άλλο κόσμο. Και έρχονται και πολλοί ξένοι και τους δείχνουμε τον τόπο μας μέσα από τη θάλασσα.
1: Δεν έχεις καταγωγή από εδώ όμως?
0: Όχι, εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αθήνα.
1: Okay.
0: Και δεν είχα χωριό. Και έτσι βρήκα την ευκαιρία και ήρθα εδώ στον Άφλιο.
1: Το αγάπησες αυτό το χωριό?
0: Ναι, ναι. Όπου γης και πατρίς. Την αγαπάω την Ελλάδα, είναι πολύ όμορφη. Δεν την άλλαζα με τίποτα. Μικρογραφία όλου του κόσμου, φίλε.
2: Λουσί.

0: Γιώργο.
1: Έλα, Δημήτρη μου.
0: Το χωρίς χάρτη, φιλέ, πάει παντού και με καγιάκ.
1: Βέβαια, πάντα παίρνουμε πρόβλεψη και πάντα τσεκάρουμε που πάμε.
0: Σημαντικό, τι λέει η πρόβλεψη του καιρού?
1: Έχει βοριάδες, αλλά εμείς μέχρι 3,5-4 μποφόρ πάμε με ασφάλεια.
0: Μπράβο. Η Λούση καλύτερη, ε?
1: Η Λούση είναι ο καπετάνιος μας εδώ και 2 χρόνια.

0: Παρά τις αντίξωες συνθήκες εξαιτίας του καιρού και του δυνατού αέρα, κατάφερα να κοπηλατήσω ένα μικρό κομμάτι ανάμεσα στα δύο κάστρα. Το καλό ήταν ότι μαζί μου είχα τον πιο πιστό σύντροφο του Γιώργου, τη Λούση, που μου έδινε κουράγιο σε κάθε μου κουπιά. Γιώργο, ταλαιπωρήθηκα.
1: Είχε λίγο αέρα.
0: Κόντρα αέρα, τι λίγο αέρα.
1: Ναι, αλλά εκεί είναι που το ευχαριστείς.
0: Βγήκα νιώμιο.
1: Εντάξει.
0: Να σου πω κάτι, μου δίνει κουράγιο η Λούση.
1: Το Λουσάκι μας είναι πρωταγωνιστής σε εκδρομές. Σου άρεσε?
0: Μ' άρεσε, ναι.
1: Κάτω από το κάστρο, ε. Και τον Μπούρτζι.
0: Πολύ ωραίες εικόνες.
1: Είναι το Νάφλιο μαγικό.
0: Τα λύνεις όλα στο αλάτι.
1: Το θαλασσινό νερό, ναι, και το ιόδιο σε καθαρίζει πάρα πολύ. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Ήμουνα στο βουνό πολλά χρόνια και έκανα καγιάκ στο ποτάμι. Αλλά η θάλασσα σε καθαρίζει, παιδί μου. Σε εξαγνίζει.
0: Μεταμόρφωση.
1: Ναι. Κάθαρση.

Αν δεν θες να χάσεις ούτε ένα επεισόδιο και από τη φετινή χρονιά του Χωρίς Χάρτη, μπες στο κανάλι του Action24 στο YouTube. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη έφτασε στο τέλος. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
1: Εμείς θα είμαστε παντού.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
5: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
10: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
11: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
12: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
13: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
14: Παρέα θα είμαστε.
15: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
2: I'm looking for Kelly Broussard.
1: That is me.
2: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
1: Oh.
2: And I must say, she seems very professional.
1: You like animals?
3: Alpacas, like Alfie and Plucky Princess.
1: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination. Lights, music.
2: Organizing all this, pretty amazing.
1: You never doubted my powers, did you?
2: Never.
0: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
4: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Η πρώτη μου καλεσμένη σήμερα είναι μια ηθοποιός, πάρα πολύ καλή ηθοποιός, που αν τη δείτε στο δρόμο και δείτε ότι σας ακολουθεί, δεν αποκλείεται να θέλει να εμπνευστεί για κάποιο ρόλο. Η Γιούλη Τσαγκαράκη είναι σήμερα μαζί μας.
1: Χαίρομαι πολύ που είμαι κοντά σας.
0: Ευχαριστώ πολύ που
1: ήρθατε. Γιατί σας παρακολουθώ και είστε από τους πολύ λίγους που υπάρχουν και δεν είναι κίτρινοι.
0: Εσείς κι αν είστε από τους λίγους, αλλά εσείς αλλάζετε χρώματα. Οι δημοσιογράφοι λέμε είναι κίτρινοι, δεν είναι κίτρινοι. Αλλάζετε πάρα πολύ.
1: Ηθοποιοί.
0: Εσείς.
1: Εγώ. Εσείς σε μένα.
0: Ναι.
1: Ναι, μου αρέσει αυτό. Με ενδιαφέρει. Αλλιώς δεν μπορώ να βρω εγώ ενδιαφέρον στο ρόλο, στο να κάνω δηλαδή τον χυψή ρόλο. Θέλω να είναι διαφορετικός ο κάθε ρόλος που κάνω. Αυτή την κατεύθυνση τέλος πάντων έχω. Όπως είναι διαφορετικός ο κάθε άνθρωπος, όπως είστε εσείς διαφορετικοί, όπως είναι όλοι οι άνθρωποι εδώ διαφορετικοί. Αυτό έχω στο μυαλό μου πάντα. Δεν το πετυχαίνω πολλές φορές, αλλά σίγουρα είναι ο στόχος μου.
0: Υπάρχει περίπτωση να αισθάνεστε εσείς ότι δεν το έχετε πετύχει και εμείς να έχουμε ξετρελαθεί και να λέμε καταπληκτική ερμηνεία?
1: Είναι αυτό που ξέρει ο καθένας, ο κάθε ηθοποιός, δηλαδή αυτό που, το στόχο που έχει βάλει, ναι, και ξέρει πόσο πολύ τον έχει πετύχει ή όχι, όπως εσείς στη δουλειά σας, ναι, διάφορους στόχους που βάζετε και, ναι, ξέρετε που φτάνετε ή όχι.
0: Κατάλαβα. Άρα αυτό που κάνετε εσείς, γιατί έχετε πει ότι για να κάνετε το βάδισμα της θείας της Σέρες, αντιγράψατε μια κυρία, ναι, από την πόλη των Σερών. Αυτό πώς λέγεται, είναι αυτό που λέμε, που διαβάζουμε, method acting και τα λοιπά που κάνουν στο Hollywood? Γιατί φαντάζομαι ότι αυτές οι τεχνικές δεν αλλάζουν, έτσι δεν είναι?
1: Να σας πω, εγώ θυμάμαι μία δασκάλα που είχα στο θέατρο που επέμενε σε αυτό πάρα πολύ.
0: Ναι, να τη θεία.
1: Πού την, να την. Εδώ είναι Σέρες 2. Με πολύ κρεπαρισμένο μαλλί. Αυτό είναι δικό μου μαλλί, έτσι.
0: Να το πούμε αυτό. Τράβηξε το μαλλί.
1: Εκεί ήθελα να καταλήξω το μαλλί. Τράβηξε πολλά. Ναι. Ειδικά εδώ μπροστά. Πάρα πολλά.
0: Οπότε...
1: ναι, αυτό μου το είχε πει μια δασκάλα στο θέατρο και έτσι μου είχε μείνει από τότε. Όχι, δεν είναι μια μέθοδος. Είχε πει, θυμάμαι, να πάμε σε μια πλατεία στην Ομόνια συγκεκριμένα, mm, και με ένα χαρτάκι και να γράφουμε, να βλέπουμε ανθρώπους πολύ διακριτικά και να παρατηρούμε τα χαρακτηριστικά που έχει ο κάθε άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Και έτσι αυτό τώρα εμένα είχε έτσι καταγραφεί μέσα μου, πολύ θετικά. Mm-hmm. Και το θυμάμαι και έχει πολύ ενδιαφέρον, πραγματικά. Άλλωστε, κατά τη γνώμη μου, το πιο σημαντικό πράγμα στη δουλειά μας είναι η παρατηρητικότητα. Παρατηρητικότητα σε μένα πρώτα και έπειτα να παρατηρώ τους άλλους ανθρώπους. Mm. Για να μπορέσω να μπω στα παπούτσια του ρόλου που λέμε.
0: Ναι. Εμείς που είμαστε τηλεθεατές και θεατές και ακροατήριο και όλα αυτά, ξετρελνόμαστε όταν έναν άνθρωπο τον έχουμε μάθει, ναι, κάπως και γνωρίζουμε κανονικά και λέμε όχι, τελικά είναι ωραία κοπέλα και μιλάει και ωραία και δεν είναι έτσι όπως ήταν η θεία. Και είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό. Νομίζω ένα Hollywood θα το είχατε, έτσι, σε ένα ρόλο τέτοιο. Δεν θα το είχατε?
1: Μια Hollywood.
0: Ναι, πιστεύω πως ναι. Σκέφτομαι την ηθοποιό που πήρε φέτος το Όσκαρ, δεν ξέρω, έπαιξε σε ένα θρίλερ και έπαιξε μια κυρία με γυαλιά και τα λοιπά.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Η ταινία δεν έλεγε τίποτα, αλλά ήταν καταπληκτική, συγκεκριμένη.
1: Ναι, συμφωνούμε.
0: Ήταν, ναι, δεύτερος ρόλος. Δεν θυμάμαι το όνομά της τώρα.
1: Αχ, και εγώ δεν το θυμάμαι.
0: Ναι. Δεύτερος ρόλος, νομίζω, Όσκαρ, φέτος. Ήταν μία τέτοια ηθοποιός, σε αυτή τη λογική που περιγράφετε εσείς, που είχε αντιγράψει μία πολύ κεντρική κυρία και την έπαιξε στη...
1: Ναι, ναι.
0: Και,
1: ναι,
0: ήρθε το Όσκαρ, δεν χρειάστηκε. Ναι. Εδώ που δεν έχετε Όσκαρ.
1: Ναι.
0: Αξίζει μόνο, θέλω να πω, ότι έχετε κίνητρο. Γιατί το κίνητρο βεβαίως είναι να γίνετε γνωστοί ηθοποιοί, να σας χαιρόμαστε εμείς και όλα αυτά, αλλά υπάρχουν βραβεία, υπάρχουν άλλου είδους, έτσι, δόξες.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει ο θεσμός βραβείων Μελίνα Μερκούρη, Δημήτρης Χόρν, για τους νέους ηθοποιούς. Ναι. Και καλά κάνουν και υπάρχουν, γιατί είμαστε πάρα πολλοί ηθοποιοί. Επομένως, υπάρχει ένα προβάδισμα σε νέους ηθοποιούς να μπορέσουν να μπουν σε αυτόν τον χώρο, να συνεχίσουν. Αυτό είναι σημαντικό. Όμως τα βραβεία για μένα δεν λένε κάτι. Ναι. Το βραβείο είναι να είσαι αληθινός σε αυτό που κάνεις, να είμαι αληθινή στο επάγγελμα που έχω επιλέξει να κάνω. Και το μεγαλύτερο βραβείο είναι όταν ο θεατής, είτε αυτός που μας βλέπει στη τηλεόραση ή ο θεατής που έρχεται στο θέατρο, να έρθει να σου πει κάτι για αυτό που είδε, πόσο πολύ τον άγγιξε, ποιες δικές του αναμνήσεις βγήκαν και τις θυμήθηκε. Ναι. Αυτό είναι πραγματικά ένα βραβείο και το δικό μου βραβείο στην Σταματίνα ήταν... Επειδή είπατε τη λέξη βραβείο, ήταν ακριβώς αυτό το πράγμα που ήρθαν πολλές γυναίκες, κυρίως γυναίκες, αλλά και άντρες βέβαια, αλλά μου έκανε εντύπωση πολλές γυναίκες μου λέγανε ότι σε πολύ δύσκολες δικές τους στιγμές βλέπαν τις αίρεση και θέλανε να γελάνε. Ναι, ναι. Τους έδωσε πολύ γέλιο αυτός ο χαρακτήρας, οι αίρες βέβαια, όλη η σειρά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να κάνεις έναν άνθρωπο να γελάσει.
0: Ναι.
1: Δεν είναι λίγο, θέλω να πω.
0: Και ας μην ευχαριστείτε την Ακαδημία δηλαδή, αν κάποιος με κάποιο τρόπο ταυτιστεί, κάτι πει για αυτόν. Αυτό που κάνετε είναι σημαντικό. Πολύ ωραία. Η ελληνική οικογένεια θα μπορούσε νομίζω να είναι πηγή για τελείωτα σύριαλ.
1: Βέβαια.
0: Έχετε μιλήσει και εσείς για την οικογένειά σας. Έχετε παίξει και σε έργα που έχουν άμεση σχέση με αυτό. Έχουμε προχωρήσει καθόλου από αυτούς τους χαρακτήρες, από την αυστηρότητα, από την κουτσομπολιό, από την κακεντρέχεια. Έχουμε αλλάξει?
1: Όχι, δεν έχουμε αλλάξει.
0: Ναι.
1: Παρότι οι γονείς τώρα, είσαστε κι εσείς τη μητέρα, θα το ξέρετε καλύτερα, δεν είναι οι ίδιοι αυτή η γενιά, η δικιά σας γενιά, η δικιά μου γενιά. Δεν έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες που είχαμε παλιότερα.
0: Ναι.
1: Οι δικοί μου γονείς. Δηλαδή, τώρα όπου βρεθείς, όπου το κινητό να ανοίξεις, έχεις να διαβάσεις κάποιο άρθρο για το πώς θα συμπεριφερθείς τα παιδιά σου, υπάρχουν τηλεφωνικές γραμμές κτλ.
0: Ψυχοθεραπεία
1: κτλ. Υπάρχουν όλα αυτά που κάποτε δεν υπήρχαν καθόλου.
0: Δεν υπήρχε στην εποχή.
1: Παρότι λοιπόν υπάρχει αυτό, δεν έχει προχωρήσει η οικογένεια. Δεν θα έλεγα μόνο ελληνική οικογένεια. Οι οικογένειες. Υπάρχει πάρα πολύ βία γύρω μας. Και βέβαια δεν αφήνει τις οικογένειες, τους ανθρώπους ανεπηρέαστους, ειδικά τους γονείς που μεγαλούν τα παιδιά και που είναι ένα πολύ δύσκολο λειτουργήμα.
0: Τι παρατηρείτε εσείς, ποιες παθογένειες βλέπετε που είστε παρατηρητικό άτομο και το χρησιμοποιείτε και στη δουλειά σας αυτό?
1: Κοιτάξτε, αυτό που υπήρχε πάντα και συνεχίζει να υπάρχει και θα υπάρχει, και βέβαια μπορεί να αλλάξει, είμαι σίγουρη γι' αυτό, είναι η μεταφορά των δικών μου τραυματικών βιωμάτων στον άλλο άνθρωπο.
0: Να.
1: Όταν λοιπόν δεν τα έχω δει αληθινά αυτά που μου συμβαίνουν, δεν τα έχω θεραπεύσει, δεν έχω καθαρίσει το συναίσθημά μου, είναι αναπόφευκτο αυτό που μου συμβαίνει, ότι άσχημο, ποια αφορμή έρχεται από απέναντι, να την ανταποδίδω. Χωρίς σκέψη, με οποιαδήποτε βία είναι αυτή, με οποιαδήποτε μορφή. Και αυτό το πράγμα είναι μία αλυσίδα που δεν σταματάει. Δηλαδή μόνο η αποδοχή ότι ναι, δεν είμαι καλά, είμαι γονιός, αλλά δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Βιολογικά μπόρεσα, κατάφερα και έφερα ένα παιδί στον κόσμο, αλλά δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Δεν μου δίνει αυτόματα την ταυτότητα της μαμάς ή του μπαμπά. Γέννησα λοιπόν, άρα έχω πάρα πολύ σοβαρή δουλειά μπροστά μου. Αυτό είναι που πρέπει να... Τίποτα δεν πρέπει. Που οφείλουν, κατά τη γνώμη μου, να προσέχουμε όλοι οι γονείς κυρίως. Τώρα που τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Και νομίζω ότι οι γονείς πρέπει να είναι 2, 3, 4, 5 φορές πιο πάνω στα παιδιά από ότι τα προηγούμενα χρόνια.
0: Έχετε μιλήσει για τη δύσκολη οικογένειά σας. Δεν θα σας πω να επαναλάβετε τα ίδια. Κακοποίηση, όταν λέμε στην Ελλάδα, θεωρούμε ότι μιλάμε για τα πιο ακραία πράγματα.
1: Ναι.
0: Για τη σεξουαλική κακοποίηση, για το ξύλο, για την πολύ κακή συμπεριφορά, για την εγκληματική αμέλεια. Αλλά υπάρχει και η άλλη κακοποίηση, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό ακριβώς, καλά το θίγεται το θέμα, γιατί πολλά γράφτηκαν. Η κακοποίηση λοιπόν είναι, η κακοποίηση έχει ένα μεγάλο φάσμα. Mm-hmm. Δηλαδή κακοποίηση μπορεί να είναι και να σε κοιτάξω έτσι.
0: Ναι.
1: Εμένα είναι κακοποίηση. Δηλαδή αν είναι κάποιος απέναντί μου και με κοιτάζει με έναν κακό τρόπο, mm-hmm. και είναι πάνω μου το σατανικό μάτι, είναι ένα είδος κακοποίησης. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι η κακοποίηση είναι μόνο όλα αυτά τα άγρια πράγματα που ζούμε.
0: Ναι.
1: Σωματική κακοποίηση, σεξουαλική κακοποίηση. Ναι, όλα αυτά ανήκουν. Mm-hmm. Σε αυτή την ομπρέλα που ονομάζεται κακοποίηση. Αλλά είναι και κάτι πολύ απλό. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, την νηπιαγωγό στην νηπιαγωγείο, που είχα κάνει κάτι. Ήμουν πολύ ζωηρή. Και θυμάμαι, με είχε κλείσει σε ένα δωμάτιο, στην αποθήκη.
0: Μόνο που τα ακούω, μου κόβονται τα πόδια.
1: Έτσι, δηλαδή,
0: δηλαδή πρέπει να είναι ό,τι χειρότερο για ένα παιδάκι αυτό.
1: Δεν με χτύπησε.
0: Ναι.
1: Δεν με άρπαξε με το ζόρι να με. Δεν με τράβηξε να με πάει στην αποθήκη. Ναι. Δεν μου έκανε τίποτα από όλα αυτά. Όμως με πήγε σε μία αποθηκούλα που είχε και παιχνιδάκια μέσα.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν και καμιά. Αυτή η αποθήκη ήταν για μένα κακοποίηση. Είναι κακοποίηση αυτό. Τη θυμάμαι ακόμα. Το θυμάμαι, ήμουνα πόσο, 4,5-5 χρονών. Δεν θυμάμαι πάρα πολλά πράγματα από τότε. Αυτό είναι όμως κάτι που το θυμάμαι πολύ.
0: Ναι. Γιατί πολλές φορές και ως γονείς λέμε: πω, κοίτα αυτό, η άγρια κακοποίηση. Φτυχώς στην οικογένεια δεν έχουμε τέτοια. Παρ' όλα αυτά, και τώρα που διαβάζουμε και νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα, πολλές φορές τα παιδιά κακοποιούνται. Κακοποιούνται γιατί κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει μια σκληρή τιμωρία, μπορεί να κάνει κάτι που. Μπορεί να τραυματίσει ένα παιδί. Ψυχοθεραπεία πολύ.
1: Βέβαια. Ευτυχώς. Ευτυχώς δεν μπορώ να φανταστώ την ζωή μου χωρίς την ψυχοθεραπεία. Γιατί ανοίγει δρόμους, βλέπεις πράγματα, καταλαβαίνεις πράγματα. Επίσης, νομίζω ότι θα μπορούσε να υπάρχει αυτό το μάθημα στις δραματικές σχολές.
0: Mm-hmm.
1: Αλήθεια το λέω. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να υπάρχει μάθημα ψυχοθεραπείας, συναισθηματικής αγωγής σίγουρα.
0: Ναι.
1: Σίγουρα, μιας και ηθοποιοί ασχολούμαστε με την ψυχή μας, με τις ψυχές των άλλων. Ναι, το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα δώρο.
0: Ναι.
1: Το οποίο δεν τελειώνει, δεν παίρνεις πτυχίο, δεν λες τελείωσα. Εντάξει, τα λύσα τα προβλήματα.
0: Όχι, η ζωή αλλάζει και εμφανίζονται και άλλες δυσκολίες.
1: Έρχονται, δηλαδή έρχονται συνέχεια, υπάρχουν συνέχεια αφορμές γύρω μας που είμαστε αντιμέτωποι με όλα αυτά που συμβαίνουν και άρα καλούμε εγώ. Να βλέπω συνέχεια πραγματικά τι μου συμβαίνει εμένα, ούτως ώστε να μην είμαι με το δαχτυλάκι και την εταιρό αναφορά. Όλα αυτά είναι εκτός από μένα. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Πρέπει να κοιτάζω τι συμβαίνει πρώτα απ' όλα σε
0: μένα. Δεν φταίει μόνο ο νηπιαγωγός, δηλαδή, με λίγα λόγια, έτσι.
1: Α, τότε.
0: Κάτι έκανε κι αυτό.
1: Μισό λεπτό. Τότε αυτή έφταιγε, θα έλεγα.
0: Έφταιγε.
1: Γιατί όταν είσαι 4 χρονών, 5 χρονών.
0: Είναι πάρα πολύ τρομακτικό για ένα παιδί.
1: Είναι πολύ τρομακτικό. Πολύ. Δεν έχεις την διεκδικητική συμπεριφορά να πεις κάτι, να ανοίξεις το στόμα σου, να πραγματικά να διεκδικήσεις.
0: Ναι.
1: Τότε δεν μπορούσες, δεν μπορείς. Τώρα μπορείς.
0: Mm-hmm. Πάλι καλά. Επομένως, τουλάχιστον εκεί έχουμε κάνει ένα βηματάκι.
1: Ναι, βηματάκι.
0: Ναι.
1: Baby step.
0: Τώρα, αν τολμήσει μία νηπιαγωγός να κάνει οτιδήποτε, θα αντιμετωπίσει μαμάδες που όχι θα την κλείσουν, θα τις κάνουν πολύ χειρότερα. Οπότε έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο.
1: Αυτό εννοείται, βέβαια.
0: Πολύ ωραία. Άρα, πολύ ψυχοθεραπεία. Καλό είναι πάντα αυτό. Το Γιούλι από πού βγαίνει?
1: Λοιπόν, το Γιούλι βγαίνει από το Γεωργία. Δεν είμαι Παναγιώτα, το λέω, γιατί μου στέλνουν.
0: Χρόνια πολλά, την λάθος μέρα.
1: 15 Αύγουστο, δεν είμαι Παναγιώτα. Είναι από το Γεωργία. Mm-hmm. Και αυτό το είχε σκεφτεί η μητέρα μου.
0: Ναι.
1: Της άρεσε να υπάρχει έτσι ένα χαϊδευτικό. Και με βγάλανε Γιούλη.
0: Δεν έχετε κάνει παιδιά?
1: Όχι.
0: Πολύ ωραία είναι αυτό. Θα σας ζηλεύουν όλοι οι άνθρωποι που έχουν παιδιά στο περιβάλλον σας. Έχει να κάνει με αυτό? Μια δύσκολη παιδική ηλικία μπορεί να μας κάνει πιο επιφυλακτικούς?

0: ποιες ηλικίες, γιατί μπορεί να είναι και... μπορεί να είναι και μια γυναίκα που ζει με ένα τέτοιο τύπο ή και ένας άντρας. Τι θα λέγατε σε ένα άτομο που ζει σε ένα σπίτι με κάποιον ο οποίος είναι οξύθυμος, είναι μουτρωμένος και υπάρχει αυτή η άλλη μορφή κακοποίηση που λέγαμε προηγουμένως.
1: Ναι, και αυτό είναι κακοποίηση, ναι, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, ναι, όταν είσαι σε ένα αρνητικό περιβάλλον, είναι μια άσχημη κακοποίηση.
0: Τα έχει νεύρα πάλι ο τάδε ή τάδε.
1: Ναι, είναι παρτύριο.
0: Θα τους λέγατε να φύγουν?
1: Δεν ξέρω τι θα έλεγα. Σίγουρα θα έλεγα να το προσπαθήσουν, να μιλήσουν, να έχουν όρια.
0: Ναι.
1: Να έχουν όρια. Πολύ σημαντικά τα όρια. Και να ξαναπώ, να έχουν όρια.
0: Να έχουν όρια. Νοηματική.
1: Νοηματική γλώσσα.
0: Νοηματική γλώσσα, την οποία τη μιλάτε πάρα πολύ καλά. Έχετε επάρκεια.
1: Έχω επάρκεια σπουδών. Μπήκα στην διαδικασία να σπουδάσω διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Δύο φορές έδωσα εξετάσεις, δεν πέτυχα. Πολύ δύσκολη η γλώσσα.
0: Να ρωτήσω μια βλακεία. Ναι. Θέλω να τη ρωτήσω καιρό. Και έχουμε και συναδέλφους που κάνουν τα δελτία στην νοηματική, αλλά δεν τους έχω ρωτήσει ποτέ. Μπορείς να εκφραστείς πλήρως, έτσι?
1: Πλήρως.
0: Πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχουν και τα άρθρα και οι συνδετικές λέξεις, όλα αυτά.
1: Κοιτάξτε, είναι μια. Η νοηματική γλώσσα είναι πολύ minimal γλώσσα. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό που λέμε εμείς, τώρα ετοιμάζομαι να πάω σπίτι μου, θα πούμε εμείς. Τώρα ετοιμάζομαι γιατί θέλω να πάω σπίτι.
0: Πώς είναι αυτό στην νοηματική?
1: Αυτοί θα πούνε τώρα, ετοιμασία, σπίτι, πάω, ξέρω εγώ.
0: Okay. Άρα μπορεί...
1: Αν το μεταφράζαμε στα ελληνικά,
0: ναι,
1: θα ήταν κάπως έτσι. Θα είναι κάπως έτσι.
0: Άρα είναι πιο κοφτή γλώσσα.
1: Είναι πιο κοφτή γλώσσα, πιο μαζεμένη γλώσσα.
0: Δεν είναι διεθνής η νοηματική.
1: Υπάρχει διεθνής νοηματική που μιλάνε μεταξύ τους οι κοφοί. Δηλαδή ο κοφός από Ισπανία με τον κοφό από, ξέρω, από Τουρκία, αν βρεθούνε, ναι, έχουν ένα κοινό κώδικα επικοινωνίας μεταξύ τους.
0: Οπότε μπορούν αυτομάτως να συνεννοηθούν.
1: Ναι, βασίζεται λίγο στην παντομήμα, λίγο από κάποιες κοινές λέξεις που έχουν φτιάξει όλοι οι κοφοί μεταξύ τους, ειδικά τώρα με το διαδίκτυο, όλα αυτά γίνονται. Τους έχει βοηθήσει πάρα πολύ το ίντερνετ, τους κοφούς, οι βιντεοκλήσεις και όλα αυτά. Και έχουν φτιάξει έτσι μια διεθνή γλώσσα, μια διεθνή νοηματική για να μπορέσουν να συνεννοηθούν.
0: Mm-hmm. Εσείς το παρακολουθείτε ακόμα αυτό το χώρο, τον παρακολουθείτε, μάθατε την νοηματική, είστε ηθοποιός, κρατάτε επαφή?
1: Δεν κρατούσα πολύ, μέχρι που συνεργάστηκα με μια πολύ καλή μου φίλη, την Έλλη Μερκούρη, που είναι σκηνοθέτης της μοναδικής θεατρικής ομάδας που υπάρχει αυτή στην Αθήνα, τα Τρελά Χρώματα, και συμμετείχα σε μια παράσταση και έτσι ήρθα ξανά σε επαφή με τη γλώσσα. Και ζεστάθηκε πάλι και μου αρέσει και σκέφτομαι να δώσω για τρίτη φορά διερμηνία στην ναι, να δω, θα καταφέρω.
0: Άρα είναι προσωπικό στοίχημα αυτό, δεν είναι για να αλλάξετε επάγγελμα.
1: Όχι, όχι. Ναι. Είναι κάτι που έμεινε σε κρεμότητα, οπότε ας κλείσει.
0: Πολύ ωραία. Κρεμότητα έχετε και γιατί ανεβάζετε και μία επιθεώρηση που πρέπει να έρθουμε να τη δούμε.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι,
0: υπάρχει
1: ναι,
0: αυτή η εκκρεμότητα και από εμάς και από εσάς. Εγώ θα σας τα πω. Στο θέατρο του Νέου Κόσμου, τι είναι αυτό? Είναι μικρά έτσι νούμερα?
1: Όπως είναι νούμερα, όπως, ναι, όπως τα ξέρουμε, όπως ξέρουμε την επιθεώρηση όλοι. Εδώ βέβαια θα τολμήσω να πω ότι πρέπει να πενέψω το σπίτι μου και να πω ότι είναι, θυμίζει λίγο, πολύ λίγο έτσι για να μην παρεξηγηθώ, λίγο ελεύθερο θέατρο. Ελεύθερη σκηνή που...
0: Το ελεύθερο θέατρο και η ελεύθερη σκηνή τι είναι? Ρωτάω το αυτονόητα.
1: Είναι... Ήταν οι πρώτες ομάδες ανθρώπων με τον Σταμάτη Φασουλή.
0: Οι γνωστές.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι δεν είναι ο ορισμός.
1: Όχι, όχι.
0: Okay. Άρα μιλάμε για τις γνωστές ομάδες εκείνες που πότε ήταν, τέλη 80s, αρχές 90s, δεν εμφανίστηκαν.
1: Ναι, και πιο πίσω.
0: Και πιο πίσω.
1: Που... Με τις δικές τους δυνάμεις, με το δικό τους κουράγιο και βέβαια ταλέντο, αυτοί οι άνθρωποι κάνανε επιθεώρηση, σατιρίζοντας τα πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα, χωρίς όμως να υπάρχουν αθυροστομίες, σεξισμοί. Υπάρχει δηλαδή ένα πλαίσιο πολύ αυτονόητο σε αυτό που θα δει ο θεατής, και πολύ καθαρό.
0: Ναι. Αυτό τώρα γεννά πολλά ερωτήματα, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί εμπορικές κάθε χρόνο επιθεωρήσεις.

0: που έχουν και χιούμορ το οποίο δεν είναι ό,τι πολιτικώς ορθότερο υπάρχει. Ναι. Δηλαδή μπορεί να γελάσουν και με το πρόβλημα κάποιου, μπορεί και να πούνε μια χοντράδα, έχει και πάρα πολύ αθυροστομία. Αυτό πώς σας φαίνεται? Θα μπορούσατε να συμμετέχετε σε κάτι τέτοιο? Είναι κατώτερο θέατρο αυτό από μια επιθεώρηση που επιλέγει έναν διαφορετικό δρόμο?
1: Δεν μπορώ να το κρίνω, δεν είμαι εγώ που θα το κρίνω, σίγουρα όχι. Θα σας πω ότι αυτό που κάνουμε εμείς είναι ακριβώς μέσα στα πλαίσια αυτού που μου αρέσει να δω. Mm-hmm. Και άρα να συμμετέχω. Το εγώ θα σου τα πω, για να επιστρέψω λοιπόν στην ερώτησή σας. Είναι μια επιθεώρηση, μια φρέσκια επιθεώρηση με πολλά νούμερα. Πάρα πολλά, όλα αυτά που θα παίξουμε εμείς το οποίο και θα δείτε εσείς από κάτω, είναι πολύ γνωστά. Υπάρχει ο ΠΚΠ, υπάρχει... θα γελάσουμε με όλα αυτά δηλαδή. Υπάρχουν τα Τέμπη με κάποιο τρόπο.
0: Τι ρόλο κάνετε εσείς?
1: Όλοι παίζουμε πολλούς ρόλους. Mm-hmm. Εγώ είμαι σε 5 ρόλους, όπως και οι υπόλοιποι βέβαια, mm-hmm. όλοι οι ηθοποιοί. Διαφορετική ο ένας με τον άλλο.
0: Αν δεν κάνει να πούμε.
1: Λοιπόν, να πω ναι, τι ρόλους παίζω. Θα πω έτσι 2-3 που έχουν πολύ πλάκα. Ένας είναι η αγνιολόγος, είναι μια ειδική αγνιολόγος, η Τερέζα. Ναι. Όπως και εδώ, δηλαδή καλή ώρα. Είναι προσκεκλημένη σε μια εκπομπή και μιλάει για την ολική άγνοια. Mm. Που βασανίζει πολλούς ανθρώπους, υπουργούς κτλ.
0: Ναι. Είναι ωραία η άγνοια.
1: Είναι ωραία
0: αρέσει,
1: η άγνοια.
0: Την επιλέγουν οι άνθρωποι.
1: Αλλά αυτή μιλάει για την επιλεκτική άγνοια.
0: Οκ, okay, το δεν ξέρω.
1: Αυτά
0: δεν...
1: Που, αυτό που, ναι, ότι το βλέπεις και λες δεν το γνωρίζω.
0: Δεν το ξέρω, τι να κάνω.
1: Τι να έκανα τώρα εγώ.
0: Όντως, αυτό είναι ένα σημείο των καιρών. Έτσι,
1: είναι ένα σημείο των καιρών. Είναι ευτυχώς αυτό που λέτε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Οπότε θα σας δούμε αγνιολόγο και έχετε και άλλα πλάνα, όσο ξέρω, εκτός από την επιθεώρηση, εγώ θα σας τα πω που είναι τώρα το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Για φθινόπωρο. Φτάνουμε
1: τόσο πάμε μακρύ. Φθινόπωρο. Είμαι πολύ χαρούμενοι και για αυτή τη δουλειά. Mm-hmm. Με αυτούς τους ωραίους, πολύ ωραίους ηθοποιούς.
0: Φαίνεται πολύ προχωρημένη παράσταση. Τι είναι?
1: Λοιπόν, αυτό είναι ένα έργο του Ερνέστου Καμπαγέρο. Είναι ο Πίνακας. Ένα πολύ ενδιαφέρον έργο, πολύ σημερινό. Μιλάει για την απληστία, θα το πω έτσι με μια λέξη, για το πόσο η φιλοδοξία που μπορεί να σε φτάσει, αυτό το μικρόβιο, ναι, που μπει μέσα σου.
0: Η φιλοδοξία είναι πάντα αρνητική ή υπάρχει και καλή φιλοδοξία?
1: Όταν φτάσεις στην απληστία,
0: ναι,
1: κατά τη γνώμη μου, ναι. Δηλαδή αυτό φτάσει στο σημείο που ο εγωισμός να γίνει τόσο μεγάλος. Mm-hmm. Και μιλώ για το έργο.
0: Ναι.
1: Που να μην μπορείς να δεις τίποτα, να σε αρρωστήσει δηλαδή. Ναι. Τότε μιλάμε για μια φιλοδοξία άρρωστη.
0: Mm-hmm. Αυτό είναι ένα έργο που έρχεται από Σεπτέμβρη, Οκτώβρη.
1: Ναι, ακριβώς με τα Αθηναϊκά θέατρα.
0: Ναι.
1: Οπότε προετοιμαζόμαστε και με αυτό σιγά σιγά.
0: Okay. Και επειδή αυτή η εκπομπή έχει κάνει και κλήσεις, βρίσκει και δουλειές. Δουλειές έχετε πάντα εσείς, αλλά θέλω να πω, επειδή έχετε τον τρόπο να μεταμορφώνεστε, να κάνετε πολύ διαφορετικά πράγματα, τι έχει μείνει που σας έχει κολλήσει και θέλετε να κάνετε οπωσδήποτε? Τι χαρακτήρας? Μπορεί να έχετε βρει το χαρακτήρα, δεν ξέρω αν υπάρχει το έργο.
1: Δεν το έχω σκεφτεί, ξέρετε, αυτό καθόλου. Ναι. Εμένα τα τελευταία χρόνια με ενδιαφέρει πολύ εκεί που πηγαίνω, κάθε μέρα για πρόβες, και εκεί που πηγαίνω αφού τελειώσουν οι πρόβες για να γίνω ηθοποιός της παράστασης, να βρίσκω ωραίους ανθρώπους, ένα ωραίο περιβάλλον. Mm-hmm. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Και να μπορούμε να συνοηθούμε, να μπορούμε αυτά που έχουμε συμφωνήσει να τα κάνουμε. Δεν είναι εύκολο, το ξέρω.
0: Καθόλου. Αυτά είναι τα πιο δύσκολα πράγματα στη γη. Ακούω κι εγώ, αλλά λέω
1: τι δουλειά. Τι επιθυμεί?
0: Που να συμφωνείς, που να είναι οι άλλοι ευχάριστοι. Να ευχηθώ πάντα να έχετε τέτοιες δουλειές, ώστε να μπορούμε να απολαμβάνουμε κι εμείς αυτούς τους ρόλους που σε κάποιες περιπτώσεις είναι και extreme, ωραίες περιπτώσεις, ωραίες φιγούρες.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν.
1: Και εγώ τελειώσαμε, αυτό ήταν.
0: Ναι, αυτό ήταν. Αλλά αν θέλετε, μπορείτε να μας ξανάρθετε όποτε θέλετε. Και μπορείτε να έρθετε και.
1: Ως ρόλος.
0: Ως ρόλος. Αυτό δεν το έχουμε κάνει ποτέ. Νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Μην φύγετε, πάμε σε break και επιστρέφουμε με το δεύτερο καλεσμένο μας.

0: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Στις 14 Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις των μέτρων στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στις 15 ξεκινάει η διάθεσή του. Τέλος Σεπτεμβρίου τα μέτρα για τα καύσιμα. Εμφύλιο στις πολυκατοικίες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ένικοι ζητούν να μην δουλέψει φέτος ο καυστήρας. Αυτοψία του Action 24 στον Κηφισό. Περιφραγμένα μπάζα παντού αντί να μαζεύονται. Θεατής η περιφέρεια στην περιβαλλοντική βόμβα. Ανάστατοι οι κάτοικοι. Τα βιομηχανικά απόβλητα που καταλήγουν στο ποτάμι και οι μεγάλοι κίνδυνοι για την υγεία μας. Τι λένε οι ειδικοί. Το χάος στο ιατρείο του Κολονακίου το απόγευμα που πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης. Τα SMS, οι διάλογοι, τα τηλεφωνήματα της γιατρού σε αναισθησιολόγο. Έκαναν πλασμαφαιρέσεις ακόμη και τα Σαββατοκύριακα, λέει η νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας δήλωσε ο σύλλογος. Κόκκινο χαλί και στρατιωτικά αεροσκάφη. Η μεγαλοπρεπής υποδοχή του Xi Jinping στην Ουάσιγκτον. Ο Τραμπ έσπασε το πρωτόκολλο και τον καλωσόρισε προσωπικά στο αεροδρόμιο. Τι θα συζητηθεί στο Λευκό Οίκο. Εμπόριο, τεχνολογία και AI στην ατζέντα. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
1: Θέλουνε. Λίγο ακόμα.
2: Στη ΔΕΗ συνεχίζουμε να στηρίζουμε διαχρονικά τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες είναι οι δικές σας.
3: Έλα, ευχαριστώ. Όχι.
4: Σε ποιον αρέσει να σκοτώσει.
2: ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
6: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
7: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Current Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Τα νέα Cupra VZ και Opel GSE. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ στη συναυλία που συζητιέται εδώ και μήνες και θα θυμόμαστε για πάντα. Η απόλυτη συναυλία της χρονιάς έχει την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.
3: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
4: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
3: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
5: Capitalism can inform how we have sex.
3: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
6: It becomes more capitalistic.
3: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
7: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
8: Hello, I'm Abby Brooks and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! And action! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
9: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
10: Couldn't you just open yourself up a little bit?
9: Oh, you look beautiful. And my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
10: I like her.
9: Me too.
11: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
12: Αγάπη στο δρόμο. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Αυτό το πήγαινε και θάλασσα ποτέ δεν το κατάλαβα. Μια ζωή είχα μία απορία γιατί αυτά τα τρία μπορεί να έχουν σχέση. Και εδώ έχουμε την τραγουδίστρια που το τραγουδάει αυτό το πολύ γνωστό και παλιό. Η Νεφέλη Φασούλη είναι μαζί μας.
1: Γεια. Yeah.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Γιατί λέμε αυτό το πήγαινε και θάλασσα? Ποιος το σκέφτηκε αυτό?
1: Παλιό ρητό είναι.
0: Παλιό ρητό.
1: Παλιό ρητό με τα κακά. Που δεν πρέπει να σε βρουν αυτά τα τρία κακά.
0: Που πρέπει να φοβάσαι.
1: Ναι, ναι. Και έτσι κι εγώ το αναβίωσα, αλλά με τον τρόπο μου. Mm-hmm. Για να το ξεπλύνω λίγο.
0: Και στο τραγούδι έχεις βάλει όλα τα κλισέ που ακούει μια γυναίκα. Mm-hmm. Τα έχεις ακούσει εσύ ποτέ αυτά?
1: Είναι απόλυτα βιωματικό το κομμάτι.
0: Απόλυτα
1: αυτό.
0: Βιωματικό.
1: Λέξη, λέξη.
0: Πες μου τη δική σου κολεξιόν από έτσι πράγματα που σου έχουν πει και έχεις πει: εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτό το καλούπι.
1: Δε και να έχω σχέση με αυτό το καλούπι. Έτσι είχα θέμα που μου το υπενθυμίζανε.
0: Ναι. Ποιος το υπενθύμιζε?
1: Όλοι. Ευτυχώς δεν έχω παράπονο. Έρχεται από όλα τα φύλλα. Σίγουρα έρχεται πιο πολύ από το αντρικό, αλλά το τρως πολύ, δεν τρως πολύ. Το δεν κάνεις για νοικοκυρά ή ότι δεν βγαίνεις και πολύ έξω το βράδυ. Ότι διαβάζεις πολύ, δεν διαβάζεις πολύ. Όλα τα κλισεδάκια από όλες τις πλευρές.
0: Φοβερό είναι αυτό, ότι νομίζω όλες οι γυναίκες μας ακούνε. Ενδεχομένως και οι άντρες, εντάξει, μην τους βγάζουμε από αυτό. Πολλές φορές ακούς πολύ αντικρουόμενα πράγματα στη ζωή σου. Αλλά όταν είσαι γυναίκα, είναι λίγο πιο πιεστική αυτή η ρόλη που. Άρα δεν κάνεις για νοικοκυρά. Αυτό τι.
1: Ότι δεν τα κάνω αρκετά καλά ήταν πάντα η κρίση. Ότι ναι. Δεν έχω το ταλέντο, δεν βάζω την υπομονή που χρειάζεται, όλα αυτά. Mm-hmm. Και γι' αυτό και ήθελα να το ξεπλύνω με το κλιπ αυτό που σφουγγαρίζω. Ναι. Όντας δημένη πολύ φαντεζή και ναι. Με τον τρόπο μου.
0: Πάρα πολύ ωραία. Το Νεφέλη είναι το όνομα με το οποίο σε βάφτισαν, έτσι?
1: Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Έτσι με λίγο πείσμα, mm-hmm. Αλλά έφυγε το Μαρία Νεφέλη, το Μαρία δηλαδή κατά...
0: Γιατί ήθελε ο παπάς και ένα ορθόδοξο όνομα. Λες και δεν είναι ορθόδοξη μια Νεφέλη, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
1: Και ανορθόδοξη να είναι πάλι καλά τα πράγματα. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος παπάς νομίζω ότι εν τέλει έγινε μια σύνδεση. Ναι. Και πέρασε. Έγινε μια χριστιανική σύνδεση, δηλαδή.
0: Ναι. Α, ότι το βρήκε στο ορθόδοξο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Υπάρχουν παπάδες που.
1: Της αναλήψεως,
0: είναι...
1: κάτι.
0: Α, είναι πολύ, γιατί. Το έχω, έχω ακούσει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με αυτά τα ονόματα, αλλά εντάξει. Ωραία. Οπότε οι γονείς σου. Νεφέλη, δεν υπήρχε άλλη στην οικογένεια.
1: Όχι, όχι. Εγώ είμαι το τέταρτο παιδί μιας mm-hmm. οικογένειας που οι γονείς μου φρόντισαν και τα τέσσερα παιδιά να πάρουν ονόματα που δεν έρχονταν από.
0: Ναι. Άλλα ονόματα δηλαδή.
1: Και όλα είναι έτσι λίγο μυστήρια. Η αδερφή μου είναι η Μυρτιά.
0: Mm-hmm, πολύ ωραίο.
1: Ο άλλος μου αδερφός είναι Φίβος, mm-hmm. Ρωμανός. Mm-hmm. Και εγώ, Νεφέλη.
0: Πολύ ωραία. Σε αυτή την οικογένεια λοιπόν ήταν μόνο τα ονόματά σας αντισυμβατικά ή υπήρχαν και άλλα αντισυμβατικά πράγματα? Μπορεί να ήταν και όλα πολύ συμβατικά.
1: Νομίζω τώρα που παίρνω την απόστασή μου, ξέρεις, λέγαμε πριν για την εφηβεία. Ως έφηβη όλα τα βρίσκα τρομερά αντισυμβατικά και περίεργα. Αλλά παίρνοντας τώρα την απόστασή μου, νομίζω ότι μια χαρά ήταν.
0: Πότε παίρνουν τα παιδιά την απόστασή τους και βλέπουν την οικογένειά τους για αυτό που είναι στην πραγματικότητα? Ή δεν το καταφέρνουμε ποτέ αυτό? Μπορεί και να μην το καταφέρνουμε ποτέ, δεν ξέρω.
1: Εύχομαι να το καταφέρνουν οι άνθρωποι. Είναι πολύ κρίμα να κουβαλάνε αυτό το βάρος όλη τους τη ζωή. Νομίζω τα τελευταία χρόνια μου είναι έτσι όλα πολύ πιο ξεκάθαρα. Ας βάλω το 30, αλλά δεν είμαι σίγουρη αν.
0: Οπότε γύρω στα 30 νομίζω ότι βλέπουμε τους γονείς μας με μεγαλύτερη ψυχραιμία.
1: Νομίζω ότι τις βλέπουμε με ψυχραιμία όταν καταφέρουμε αυτό που θέλουμε, νομίζω. Εκεί τελειώνει όλη η ιστορία. Όταν νιώσεις την ασφάλεια ότι δεν σε τραβάει πια κάτι πίσω.
0: Ναι.
1: Εκεί κάπως κλείνει ο κύκλος. Mm-hmm.
0: Έχεις πολύ γνωστές συνεργασίες, έτσι, με το Φίβο, Δελβοριά. Σας έχουν ταυτίσει, δεν ξέρω αν κάνω λάθος που το λέω. Κάνω λάθος
1: που ωραία
0: λέω.
1: Ταύτιση είναι, αν υπάρχει ταύτιση δηλαδή, μακάρι.
0: Ωραία. Ναι. Και έχω διαβάσει για σένα χαρακτηρισμούς όπως πάρα πολύ εκρηκτική παρουσία. έχω διαβάσει ότι είσαι ιδιαίτερη περίπτωση για τη γενιά σου. Τι από όλα αυτά θες να ισχύει και τι δεν χωνεύεις καθόλου και θες να καταστραφεί από αυτούς τους χαρακτηρισμούς?
1: Θετικά τα άκουσα αυτά που είπες τα δύο. Νομίζω ότι ό,τι ξεχωρίζει, είτε αυτή τη στιγμή και για καλό και για κακό, ξεχωρίζει για κάποιο λόγο. Νομίζω ότι απλά αυτή τη στιγμή ξεχωρίζω πιο πολύ για το ρεπερτόριο, το οποίο είμαι πολύ περήφανη. Δηλαδή, ναι. Κάπως ξεχωρίζει ότι με ταυτίζουν πια με τα τραγούδια μου. Δεν είναι τόσο η παρουσία, δηλαδή, όσο το ρεπερτόριο.
0: Ναι.
1: Και αυτό με κάνει πολύ ήρεμη.
0: Η σκηνική παρουσία και το ότι είσαι εκρηκτική, ιδιαίτερη, δεν ξέρω όλα αυτά που σου έχουν βάλει, δεν είναι κομμάτι της τέχνης, δηλαδή δεν είναι...
1: Νομίζω ναι.
0: Κάτι που δημιουργείς και που είναι και αυτό, εκτός αν το βαριέσαι.
1: Όχι, ίσα ίσα. Ναι. Εν τέλει αυτό με απελευθερώνει. Mm-hmm. Όσο πιο ελεύθερη δηλαδή είμαι εκεί πάνω και σε αυτό που παρουσιάζω και έχει τη δική μου βούληση μέσα, νιώθω απόλυτα ελεύθερη. Απλώς είναι πολύ πιο κοντά το λάθος. Εκεί δηλαδή μπορεί κάτι να κάνεις, να πεις και να το χρεωθείς και να σου κοστίσει πολύ περισσότερο από ό,τι άλλο. Με το ρεπερτόριο, ξέρεις, υπάρχει μια απόσταση, ναι. Μια ασφάλεια.
0: Μπορείς να τραγουδήσεις τα πάντα, έτσι δεν είναι? Μπορείς να τραγουδήσεις πάρα πολύ like. Σαν μια πολύ λαϊκή τραγουδίστρια, μπορεί να τραγουδήσει και πιο jazz. Mm-hmm. Τελικά πού βρίσκεσαι, τι είσαι σε αυτή την κοινωνία, πρέπει να το ορίσεις? Γιατί...
1: νομίζω θα αποφύγω να το ορίσω μέχρι τέλους.
0: Ναι.
1: Γιατί εν τέλει γι' αυτό έτσι κάπως έγινε κομμάτι της προσωπικότητάς μου, μάλλον. Δηλαδή πάντα μου και με ρωτάνε κάτι σχετικό και ο κόσμος που έρχεται στα live δεν ξέρει τι θα ακούσει. Και νομίζω ότι έγινε κομμάτι του... Πώς να σου πω, του μυστηρίου μου.
0: Του μυστηρίου, τι έκπληξη θα...
1: Ναι, ναι,
0: ωραία.
1: Ναι.
0: Ζούμε όμως στην Ελλάδα, όπου πολλές φορές λέμε ποιοτικό, εμπορικό, βάζουμε τέτοιους χαρακτηρισμούς. Και μπορώ να καταλάβω γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί έχουμε και δύο διαφορετικές βιομηχανίες. Έχουμε τη βιομηχανία των μαγαζιών.
1: Ναι.
0: Λουλούδια, χαμός, αποθέωση κάθε βράδυ, καλές φωνές και εκεί, έτσι, γιατί οι άνθρωποι δεν είναι τίποτα τυχαίο. Και το άλλο που δεν είναι, είναι συναυλίες περισσότερο, το λέω καλά.
1: Μουσικές σκηνές, ας πούμε, για χειμώνα.
0: Το πρώτο είναι πολύ πιο προσοδοφόρο.
1: Ναι.
0: Και εσύ μπορείς να παίξεις εκεί μια χαρά.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό σε ρωτάω ότι εγώ θα πήγαινα στο πρώτο, δηλαδή θα πήγαινα για τα λεφτά.
1: Ναι. Εντάξει, κοίταξε. Θα σου πω, νομίζω προέρχομαι από κάπου που ήδη και το μουσική σκηνή μου είναι πολύ. Δηλαδή δεν αισθάνομαι αυτή τη στιγμή ότι θα πήγαινα για τα πολλά. Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το πρόγραμμά μας και το συναυλιακό και οι μουσικές σκηνές έχουν πάρει πια πολύ ζωή σε σχέση με το παρελθόν. Mm-hmm. Οπότε δεν αισθάνομαι ότι το έχω ανάγκη. Εκεί να ξέρεις ανεβαίνει και η έκθεση. Ναι. Ανεβαίνει πολύ και όλο το
0: υπόλοιπο.
1: Δεν
0: είναι το ζητούμενο όμως αυτό να ανεβαίνει η έκθεση για να καλλιτέχνη.
1: Με όριο.
0: Με όριο.
1: Με όριο και με, πώς να σου πω, με βήμα-βήμα. Mm-hmm. Το απότομο δηλαδή, εγώ το φοβάμαι πολύ. Οπότε, ναι. Έτσι όπως έχουν πάρει την τροπή τώρα τα πράγματα, αισθάνομαι ότι είναι σε πολύ καλό στάδιο εγώ, για να διεκδικήσω περισσότερα.
0: Ναι. Okay. Το απότομο λες το φοβάμαι.
1: Ναι.
0: Γιατί?
1: Έχει μετά άλλες απαιτήσεις.
0: Είναι κακό πράγμα οι απαιτήσεις?
1: Ναι, γιατί δεν έρχονται τα πράγματα, νομίζω, οργανικά, αλλά τα πιέζεις μετά.
0: Ναι.
1: Λες, για να μείνω εκεί που έχω ανέβει, πρέπει κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, με τον ίδιο ρυθμό και την ίδια πίεση.
0: Ναι.
1: Ενώ τώρα ακόμα βγάζω πράγματα όπως μου έρθουν, για όποιο λόγο μου έρθουν και όποια στιγμή, χωρίς να τα φοβάμαι.
0: Ξέρεις, οι δεινόσαυροι της δικής μου ηλικίας και οι πιο δεινόσαυροι και από μένα λένε, α, οι νέες γενιές, αυτοί είναι δικαιωματιστές, δεν θέλουν να δουλεύουν, θέλουν να κάνουν το χαβά τους. Λες και όλα αυτά τα πράγματα είναι κακά. Αλλά θέλω να πω, πιστεύεις ότι ανοίξε μια γενιά και ότι είσαι χαρακτηριστική περίπτωση? Γιατί μπορεί μια τραγουδίστρια με τις δικές σου ικανότητες, που είχε γεννηθεί 20 χρόνια πριν, να έλεγε ότι εγώ θα πάω, θα τραγουδήσω στα μαγαζιά τα νυχτερινά και μια χαρά και τελείωσε.
1: Ναι, το βλέπω πιο πολύ καλλιτεχνικά θα πω και όχι λόγω αισθητικής, αλλά ναι, λόγω ολοκληρωμένης προσωπικότητας. Δηλαδή, αν μπορούσα να πάω να παίξω σε ένα τέτοιο μεγάλο μαγαζί, αλλά να κάνω αυτό που θέλω εγώ.
0: Ναι, τι δηλαδή, ήταν αυτό?
1: Την ορχήστρα που θέλω εγώ, να έχει τον ήχο που θέλω εγώ, να φορέσω αυτά που θέλω εγώ.
0: Τι να φόραγες?
1: Θα φόραγα πολύ φαντεζή πράγματα σίγουρα, αλλά 70s. Είμαι πολύ 70s κορίτσι.
0: Άρα θα το έκανες ελληνική ταινία.
1: Μπορεί.
0: Θα ερχόμουν να σε δω. Δεν πάω ποτέ σε τέτοια, αλλά θα ερχόμουν να σε δω.
1: Και okay, σίγουρα θα είχα λιγότερο, για να μην πω έτσι χοντρικά, ακριβότερο, φθηνότερο εισιτήριο, αλλά θα υπήρχε έτσι μια ανακατανομή στο μαγαζί, στο πόσο, ας
0: πούμε. Λουλούδια?
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Ναι.
1: Τα λυπάμαι
0: όχι
1: πολύ.
0: Λυπάσαι τα λουλούδια. Πιστεύεις ότι πονάνε?
1: Πιστεύω ότι πονάνε, ναι. Και πιστεύω ότι και υπάρχει έτσι ένα εμπόριο από πίσω λίγο άσχημο.
0: Αν όμως έχει κοπεί το γαρίφαλο και έχει πονέσει,
1: ναι,
0: μετά το ότι το πετάνε και έχει μια δεύτερη καριέρα, δεν είναι καλό? Ναι.
1: Νομίζω ότι είναι περιττό. Περιττό στον τρόπο διασκέδασης. Δεν προσφέρει κάτι το συγκεκριμένο.
0: Δεν προσφέρει κάτι.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί πολλοί θα λέγανε ότι προσφέρει και στους θαμώνες προφανώς για να δίνουν πολλά λεφτά να πετάνε. Φαντάζομαι ότι είναι κάποιο είδος εκτόνωσης. Και επίδειξη. Εγώ την επίδειξη δεν τη θεωρώ πολύ κακό πράγμα απαραίτητο. Ο άλλος θέλει να δει, οι άλλοι ότι έχουν λεφτά. Εντάξει, ότι έχει λεφτά, δεν είναι κακό.
1: Νομίζω στο δικό μου live σίγουρα αυτό δεν είναι ζητούμενο.
0: Ναι, αλλά και ο καλλιτέχνης, αναρωτιέμαι, γιατί βλέπω πολλές φορές βίντεο που είναι, ξέρεις, μέχρι το.
1: Θαμένη.
0: Θαμένη και λέω, πρέπει να του αρέσει να είναι σε ένα ιγκλού από γαρίφαλα.
1: Υποθέτω ότι το ιγκλού αυτό κάπου μετά αντικατοπτρίζεται στην τσέπη, κατάλαβες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε φαντάζομαι
0: και,
1: του
0: και
1: αρέσει.
0: Η αποθέωση δεν είναι το ζητούμενο για σένα.
1: Για μένα όχι αποθέωση, όχι, δεν είναι ζητούμενο. Είναι η ψυχαγωγία. Δηλαδή, θέλω να έρθει ο άλλος να μοιραστεί κάτι μαζί μου, όχι να το πάρει μόνος του, ούτε να το πάρω μόνη μου. Mm-hmm. Οπότε το να με αποθεώσει κάποιος είναι σαν να το παίρνω μόνη μου.
0: Κατάλαβα.
1: Θέλω να το πάρει και αυτός μαζί του.
0: Θέλεις να έχει και λίγη αποθέωση και ο.
1: Και ο ίδιος, και ο ίδιος. Ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ ωραίο. Είσαι ιδιόρυθμο άτομο.
1: Έλαντε. Φαντάζεσαι να πω όχι και να λένε όλοι ναι. Θα ήταν πολύ ντροπιαστικό.
0: Τι λένε οι φίλοι σου.
1: Γενικά παίρνω ότι είμαι ένα καλό παιδί. Είμαι ορισμός του καλού παιδιού, ρε παιδί μου. Θέλω ναι, ναι. να είμαι δίκαιη, να έχω ίσα χέρια για όλους, πώς θα σου το πω.
0: Ναι.
1: Ίσως να είμαι πολύ αγχώδης. Νομίζω δηλαδή ότι όλη την ιδιορυθμία μου την κρατάω για μένα.
0: Ναι.
1: Και μου βγαίνει σε ό,τι ψυχοσωματικό μπορείς να φανταστείς.
0: Ναι. Ψυχοσωματικά είναι το αγαπημένο μου θέμα. Τι κάνεις, τι παθαίνεις δηλαδή.
1: Αϊπνίες, κρίσεις πανικού, δερματικά,
0: ναι.
1: Αυτά εντάξει τα προφανή. Κυρίως όμως οι κρίσεις πανικού είναι που είναι λίγο ζόρικες.
0: Άρα έχεις περάσει και από και κάτι τέτοιο, έτσι.
1: Ναι, βέβαια, εννοείται. Mm. Εννοείται.
0: Το οποίο έχεις καταφέρει να το ελέγξεις ή συνεχίζει να σε ενοχλεί.
1: Συνεχίζει, γιατί είναι πάντα εκεί, στο πίσω μέρος του μυαλού και ξέρει αυτό πότε θα πάει. Κάνω όμως ό,τι μπορώ για να κάνω ασφαλές το περιβάλλον πια, γιατί βλέπω τι είναι αυτό που ίσως να μου κάνει trigger.
0: Ναι, ναι.
1: Και προσπαθώ να το αποφεύγω.
0: Μπορείς να κάνεις ασφαλές το περιβάλλον σου. Δηλαδή, τώρα θέλω να πω ότι εσύ είσαι και κάνεις και μια δουλειά όπου ποτέ τίποτα δεν είναι ελεγχόμενο. Δεν είναι ότι πας, είσαι κλεισμένη σε έναν χώρο, κάνεις περίπου τα ίδια πράγματα κάθε μέρα. Μπορώ να σκεφτώ χιλιάδες πράγματα που στη θέση σου θα μου φέρναν όχι κρίση πανικού. Δεν θα μπορούσα καλά να βγω να τραγουδήσω, θα ήταν ακατόρθωτο.
1: Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Γιατί όντως πάμε σε τόσα μέρη και είναι σπάνιο να μπορείς να οριοθετήσεις και να βάζεις τα πράγματα εκεί που θες. Νομίζω το πρώτο ας πούμε ασφαλές περιβάλλον είναι το οικογενειακό. Και λέγοντας οικογενειακό, εννοώντας την ομάδα μου. Θα πάω κάπου να παίξω, θα έχω 5 μουσικούς που είναι άνθρωποι μου. Ναι. Οι συνεργάτες μου. Από εκεί ξεκινάει, από τον άνθρωπο και μετά όπου, ό,τι γίνεται, ναι. Αλλά σίγουρα πια όπου πηγαίνω ολομόναχη και όταν είμαι κάπου μόνη χωρίς αυτή την ομάδα, είμαι απογυμνωμένη.
0: Ναι.
1: Νιώθω ότι τους έχω πάρα πολύ ανάγκη.
0: Πολύ ωραία. Τι άλλο έχεις ανάγκη στη ζωή σου?
1: Τι άλλο έχω ανάγκη στη ζωή μου,
0: Γενικά. Μπορείς να πεις ό,τι θέλεις.
1: Τον ήλιο, τη θάλασσα, τους φίλους μου. Έχω ανάγκη να κάνω μουσική που μου αρέσει και συνεχώς καινούργια πράγματα. Νομίζω ότι δεν μπορώ να βαλτώνω. Τη στιγμή που καταλαβαίνω ότι έχω βαλτώσει, παθαίνω τα συσφυγής, ότι πρέπει να φύγω τώρα, ναι. Πρέπει κάτι να κάνω.
0: Αυτό το καλό παιδί που λες, οι φίλοι μου θα πούνε ότι είμαι καλό παιδί. Καλό
1: ναι.
0: παιδί, καλό παιδί. Πώς το, οι άνθρωποι πώς το παίρνουν πάνω τους? Είναι κάτι που θέλουν να κάνουν για να ευχαριστήσουν τους άλλους? Είσαι έτσι φτιαγμένος ή δεν είσαι? Τι πιστεύεις?
1: Πιστεύω ότι πώς έχεις γαλουχηθεί, πώς έχουν μεγαλώσει και τι βάζεις σαν προτεραιότητα. Εγώ βάζω νομίζω σαν προτεραιότητα το συναίσθημά μου και αυτό είναι ευχή και κατάρα. Δηλαδή είσαι πάντα πολύ πιο κοντά στην καλοσύνη και στη γενναιοδορία. Είσαι επίσης και πάρα πολύ κοντά στις τύψεις, στις ενοχές,
0: ναι.
1: στις αϊπνίες και αυτά που λέγαμε.
0: Το κλειδί ξέρεις ποιο είναι, ότι λένε τέλος πάντων ότι τα παίρνεις όλα επάνω σου. Οκ, δεν χρειάζεται να το κάνεις αυτό, γιατί ο κόσμος δεν καταλαβαίνει από καλοσύνη. Θέλει και λίγο να του φέρεσαι σκληρά, για να μην το πω διαφορετικά.
1: Υπάρχει κόσμος και κόσμος. Mm-hmm. Δεν θα είμαι δηλαδή
0: απεσιόδοση. Περνάει η καλοσύνη και η ευγένεια? Περνάει, είναι αποτελεσματική?
1: Ναι, είναι.
0: Είναι.
1: Είμαστε λίγοι, αλλά πολύ πολύ καλοί. Και πιστεύω ότι ακόμα και καλλιτεχνικά, το πόσο έχω προσπαθήσει αυτό να το βάζω σαν προτεραιότητα, μου φέρνει αντίστοιχα ένα κοινό που είναι έτσι.
0: Άρα εσύ πιστεύεις ότι η ευγένεια και το φερόμαστε καλά περνάει και στο κοινό σου,
1: ναι.
0: που σε ακούει να τραγουδάς?
1: Ελπίζω.
0: Ελπίζεις. Ωραία,
1: ναι.
0: τώρα σου έχω υποθετικό ερώτημα.
1: Πες μου.
0: Είναι ένας τύπος ο οποίος είναι απέσιος τύπος, αλλά είναι πολύ μεγάλος φαν.
1: Ναι.
0: και μπορεί να έρθει και κάθε μέρα και έχεις, θα σε επηρέαζε αυτό, θα σε ενοχλούσε.
1: Για να με ενοχλήσει πρέπει να το δω.
0: Ναι, ναι.
1: Που πάει να πει ότι θα πρέπει να είναι και πολύ εξωστρεφής αντιπαθητικός, όχι απλά αντιπαθητικός.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Που σημαίνει ότι ναι, εκείνη την ώρα θα με ενοχλήσει. Θα του το δώσω να το καταλάβει.
0: Θες να σε ακούνε καλά παιδιά να τραγουδάς.
1: Νομίζω ναι. Είσαι σαν ξένος σε ένα χώρο όταν δεν είσαι με ανθρώπους που μπορείς να μοιραστείς.
0: Άρα δεν είσαι επαγγελματίας ψυχρή ότι εγώ θα πάω να τραγουδήσω, δεν με νοιάζει τι γίνεται από κάτω, θέλω να καταλάβουν ότι είμαι καλή τραγουδίστρια και θα σηκωθώ να φύγω. Είσαι ψυχούλα.
1: Ναι, εντελώς. Μοιράζομαι την ψυχούλα πάνω, ναι, ναι. Όχι, έφυγα από το μόνο τραγουδίστρια και πάμε γι' αυτό, όχι, έχω φύγει καιρό.
0: Έχεις φύγει.
1: Ναι.
0: Συνήθως θα φανταζόταν κανείς ότι η αρχή είναι γεμάτη συναισθήματα και...
1: Και μετά,
0: και μετά γίνεσαι σκληρή. Αλλά εσύ ήσουν σκληρή στην αρχή της καριέρας σου.
1: Ναι, στην αρχή νόμιζα ότι μου αρκούσε το απλά να ανεβαίνω και να τραγουδάω και να μην ασχολούμαι με τον περίγυρο. Αλλά είναι αυτό που αισθάνεσαι ότι κάποια στιγμή θέλει να πάει ένα βήμα παρακάτω και εμένα μου πήγε προς τα εκεί.
0: Ναι. Υπάρχει σήμερα η Ελληνίδα βεντέτα τραγουδίστρια που είναι πάρα πολύ μεγάλη στάρ, που κάνει ό,τι θέλει, που δεν ξέρω, έχει μικρό στρατό που τρέχει γύρω, μπορώ να σκεφτώ 2-3. Αυτό ακόμα επιβιώνει. Υπάρχει και καινούργια γενιά τέτοια, γιατί εσύ από ό,τι καταλαβαίνω δεν περιγράφεις τον εαυτό σου έτσι.
1: Όχι, δεν τον περιγράφω καθόλου έτσι. Ναι. Είμαι εδώ ολομόναχη σήμερα.
0: Ναι. δεν έχω στρατό να έχει έρθει.
1: Δεν έχει έρθει στρατός.
0: Υπάρχει αυτό στη δική σου τη γενιά.
1: Μπορεί και να υπάρχει. Δεν το βλέπω, θα πω, τραγουδίστρια. Υπάρχει και στα αρσενικά αντίστοιχα το ίδιο.
0: Ο Σταρ, ο...
1: Ναι, ο Σταρ. Πώς να σου πω, είναι όχι φιλετικό, ταξικό το ζήτημα.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, μπορεί και να υπάρχει. Δεν θέλω να δικήσω βέβαια κανέναν. Είμαστε πολύ εκτεθειμένοι σε αυτή τη δουλειά και όπως είπα και εγώ πριν, χρειάζεσαι ανθρώπους γύρω σου να σε προστατεύουν συνέχεια, ώστε να νιώθεις ασφαλής. Σίγουρα υπάρχει και πιο πολύ από ό,τι χρειάζεται.
0: Okay.
1: Ναι.
0: Εάν λοιπόν μπορείς να βάλεις τον εαυτό σου στο μέλλον, τι θα ήθελες να συμβεί στην καριέρα σου, να γεμίσεις στάδια, να σε ακούνε λίγοι και καλοί, ποιο θα ήταν το απολύτως επιτυχημένο?
1: Νομίζω και το στάδια είναι πολύ φιλόδοξο και το λίγοι και καλοί είναι μη βιώσιμο. Νομίζω ότι χρειάζομαι όσο κόσμο, όσο να μπορώ να επιβιώνω από αυτή τη δουλειά, γιατί τη διάλεξα και θέλω να την κάνω μέχρι τέλους.
0: Επιβιώνεις από αυτή τη δουλειά,
1: ναι.
0: Αποκλειστικά.
1: Τώρα okay. Ναι.
0: Ωραία.
1: Τώρα ναι, μετά από 12 χρόνια.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, όπως έχει πει και μια πολύ καλή φίλη ηθοποιός, δεν είναι ποιος το κάνει τώρα που είμαστε νέοι και ωραίοι, είναι ποιος το κάνει στα 50. Όποιο συνεχίσει να είναι στα 50 εκεί. Και νομίζω ότι για να είναι αυτό βιώσιμο θα χρειάζομαι να είμαι κοντά στο κοινό μου και ένα κοινό που να είναι αρκετό και να ανακυκλώνεται. Δηλαδή να έρθουν και οι νέοι και να ασχοληθούν με αυτό που θα κάνω εγώ όταν θα είμαι 50.
0: Ναι. Όταν φτάσεις σε αυτή την πολύ γεροντική ηλικία.
1: Αυτό, 50, κατάλαβες πώς το λέω. Δεν το λέω γεροντικά, το λέω στη συνέπεια.
0: Εντάξει.
1: Έχει να κάνει με τη συνέπεια του πόσο το κάνεις από τα 20 σου μέχρι τα 50. Είναι 30 χρόνια συνέπεια. Δεν είναι και εύκολο. Εγώ νομίζω ότι αυτό θέλω, να μπορώ να το κάνω και να είναι βιώσιμο και τότε.
0: Θέλουμε να ακούμε τραγούδια για τον έρωτα, για την καψούρα. Αυτό είναι το θέμα μας.
1: Και αυτό είναι το θέμα μας. Αλίμονο, αν δεν είναι αυτό το θέμα μας, βασικά. Mm-hmm. Ό,τι πηγάζει από τον άνθρωπο είναι θεμητό. Το θέλουμε. Εδώ ναι. Είμαστε. Ναι, είναι πολύ ανθρωποκεντρικό πράγμα. Και ο έρωτας είναι και η καψούρα είναι το εντονότερο, θα ναι. πω. Το ίσως καμιά φορά λίγο πρόσκαιρο, αλλά κορυφαίο. Οπότε αποκλείεται να το αγνοήσουμε.
0: Ναι. Το ξέρεις ότι είσαι πάρα πολύ όμορφη.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Θα σου πω ακόμα πιο όμορφη από κοντά, δηλαδή είναι πιο ωραία από ό,τι τη βλέπετε.
1: Ωραία.
0: Οπότε υπάρχει και ο θαυμασμός των ανδρών. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι μπορεί να είναι δυσάρεστο, αλλά θέλω να πω αυτό τι έχει ζήσει. Στα μαγαζιά, που είναι η άλλη κατηγορία καλλιτεχνών, είναι αυτός ο οποίος θα έρθει και θα κάνει που λέμε... Τι ματάκια που σου κοιτάνε με...
1: Μπάμ, ωραία. Νομίζω...
0: Τύπο που σου στέλνει λουλούδια.
1: Όχι. Να σου πω τώρα τι άτομα είμαι εγώ, μου φέρνουν βιβλία και CD. Είμαι αυτό το άτομο.
0: Βάζει, ναι. Έχεις τους πιο ποιοτικούς.
1: Ξέρουνε, ναι, ξέρουνε. Έχω μέσα μου εγώ μία αποστασιοποίηση από αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, ακόμα και αν συμβαίνει εκείνη την ώρα, εγώ είμαι πολύ focused στο
0: performance. Καταλάβαμε, έχει σχέση, εντάξει.
1: Όχι, όχι, δεν είναι αυτό. Ακόμα και να μην είχα το ίδιο πράγμα, νομίζω θα γινότανε. Θα πάω στο μπαρ μετά και θα κάνω ό,τι είναι να κάνω. Απλώς τώρα η σκηνή για μένα είναι η ιεροτελεστία. Αυτό που κάνω πάνω, δηλαδή, είναι πολύ ιερό πράγμα. Θα σου πω, τα live είναι μέρος για να υπάρχει καψούρα πάντως.
0: Ναι.
1: Εγώ θέλω απλά να τη βλέπω στο κοινό.
0: Στο κοινό.
1: Δεν θέλω να μου απευθύνει κανένα στην κοινή ώρα την καψούρα του. Θέλω εγώ να τους βλέπω να καψουρεύονται. Να δημιουργώ τη συνθήκη.
0: Μακάρι, μακάρι.
1: Για να γίνεται εκεί. Ναι.
0: Και στου Θεού έρωτα τα αυτή για να συνεχίζουν να ερωτεύονται οι άνθρωποι κανονικά, όχι μόνο διαδικτυακά.
1: Ακριβώς.
0: Με τα social media έχεις, διάβαζα ότι έλεγες ότι μερικές φορές δεν τα θέλεις, τα κλείνεις. Το καταφέρνεις.
1: Και ναι και όχι. Mm-hmm. Είναι το εργαλείο μου και χωρίς αυτά δεν υπάρχω, νομίζω. Ακόμα και καλλιτεχνικά. Το να φέρω τον κόσμο στα live μου είναι αδύνατον χωρίς αυτό. Αν δω όμως ότι υπάρχει, έχω δώσει πολύ υλικό, μετά απομακρύνομαι. Κλείνω.
0: Αντέχεις, μπορείς να κάνεις αποτοξίνωση από το κινητό. Μπορείς δηλαδή να πεις ότι θα κλείσω το Insta τώρα και θα ασχοληθώ την άλλη εβδομάδα.
1: Νομίζω μπορώ, ναι. Μπορώ.
0: Μεγάλη υπόθεση.
1: Ναι. Εγώ το πρόβλημά μου είναι ότι δεν έχω... Αν μου πεις μην ξαναποστάρεις ποτέ τίποτα, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα. Παθαίνω doom scrolling, αυτό που παθαίνουν όλοι, που το ανοίγω και αρχίζω και βλέπω όλους τους άλλους.
0: Και κοιτάς το ρόλο σου και έχει περάσει μια ώρα.
1: Αυτό.
0: Συναυλίες.
1: Συναυλίες. Έχουμε χαμό το καλοκαίρι, αλλά τα μεγάλα μου είναι 11 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη και 2 Ιουλίου εδώ στην Αθήνα, στο Θέατρο Βράχων.
0: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ για την
0: ωραία. Θα κλείσουμε με τραγούδι.
1: Λαλίμονο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Αυτό για απόψε ήταν το καλύτερο αργά. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Στις 14 Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις των μέτρων στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στις 15 ξεκινάει η διαθέσή του. Τέλος Σεπτεμβρίου τα μέτρα για τα καύσιμα. Εμφύλιος στις πολυκατοικίες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ένικοι ζητούν να μην δουλέψει φέτος ο καυστήρας. Αυτοψία του Action 24 στον Κηφισό. Περιφραγμένα μπάζα παντού, αντί να μαζεύονται. Θεατής η περιφέρεια στην περιβαλλοντική βόμβα. Ανάστατοι οι κάτοικοι. Τα βιομηχανικά απόβλητα που καταλήγουν στο ποτάμι και οι μεγάλοι κίνδυνοι για την υγεία μας. Τι λένε οι ειδικοί. Το χάος στο ιατρείο του Κολονακίου το απόγευμα που πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης. Τα SMS, οι διάλογοι, τα τηλεφωνήματα της γιατρού σε αναισθησιολόγο έκαναν πλασμαφαιρέσεις ακόμη και τα Σαββατοκύριακα, λέει η νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας δήλωσε ο σύλλογος. Κόκκινο χαλί και στρατιωτικά αεροσκάφη. Η μεγαλοπρεπής υποδοχή του Xi Jinping στην Ουάσιγκτον. Ο Τραμπ έσπασε το πρωτόκολλο και τον καλωσόρισε προσωπικά στο αεροδρόμιο. Τι θα συζητηθεί στο Λευκό Οίκο? Εμπόριο, τεχνολογία και AI στην ατζέντα. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.

πονάς, δεν λειτουργεί σωστά. Γι' αυτό, Depon Maximum. Δύο φορές ταχύτερο για γρήγορη ανακούφιση από πόνο και πυρετό. Και η ζωή συνεχίζεται. Τώρα, με νέα γεύση. Depon Maximum.

Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο Εκτός Γηπέδου. Είμαστε εδώ για να δούμε όλα όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός αγωνιστικών χώρων. Ο Έλληνας διεθνής τερματοφύλακας της ΧΑΛ, Κωνσταντής Τζολάκης, ζει το όνειρό του στην Premier League. Μετά τη μεταγραφή του από τον Ολυμπιακό, έχει ήδη αγωνιστεί βασικός στα πρώτα παιχνίδια της ΧΑΛ. Στην κορυφαία κατηγορία της Αγγλίας, ο Τάσος Δουβίκας, Έλληνας διεθνής επιθετικός της Κόμο, έχει κάνει εντυπωσιακό ξεκίνημα στην Ιταλία και έχει ήδη αφήσει το στίγμα του και στο Champions League. Στο πρωτάθλημα της γειτονικής χώρας, η μάχη για την κορυφή έχει ξεκινήσει δυναμικά. Η κορυφαία τενίστρια Αρίνα Σαμπαλένκα άφησε για λίγο τα κόρτ και βρέθηκε στην πασαρέλα του Vogue World στο Μιλάνο. Και μαζί μας στο στούντιο η Μαρίνα Κουταρέλη, ιδρύτρια και πρόεδρος του Σπέτσες Mini Marathon και CEO της Communication Lab, με αφορμή τα 15 χρόνια της διοργάνωσης.

0: Από τον Ολυμπιακό στην Premier League, ο Κωνσταντής Τζολάκης έκανε το μεγάλο βήμα στην καριέρα του και πλέον ζει το όνειρο που είχε από μικρός. Μετά τη μεταγραφή του από τον Ολυμπιακό στη Χάλ, ο Έλληνας τερματοφύλακας έχει ήδη πάρει θέση κάτω από τα δοκάρια στην κορυφαία κατηγορία της Αγγλίας.
1: Από τον Πειραιά στο Χάλ και από τον Ολυμπιακό κατευθείαν στα βαθιά της Premier League. Ο Κωνσταντής Τζολάκης χρειάστηκε μόλις λίγες εβδομάδες για να κάνει τους Άγγλους να μάθουν το όνομά του. Και όχι απλώς να το μάθουν, αλλά να το φωνάζουν. Στον ντεμπούτο του απέναντι στη Manchester United κατέβασε ρολά με 5 αποκρούσεις, 2 από αυτές μάλιστα απέναντι στον Εμπεμό και κράτησε ανέπαφη την εστία του στο εντυπωσιακό 2-0 της Χάλ. Ακολούθησαν άλλα δύο παιχνίδια που κράτησε το 0 κόντρα σε Coventry και Aston Villa, ενώ απέναντι στην Chelsea χρειάστηκε να κάνει 5 επεμβάσεις για να χαρίσει τον βαθμό της ισοπαλίας στην ομάδα του. Και μετά ήρθε η Newcastle. Η Χάλ ιτήθηκε με 2-1, αλλά ο Τζολάκης είπε όχι στον Γουίσα από την Άσπρη Βούλα, αποκρούοντας το πρώτο του πέναλτι στην Premier League.
2: This steps up and Tsoulakis with the save.
3: When you play in a Greek league and go direct to the Premier League, something different. So you have to adapt as soon as possible. Also the speed, some rules between the corners, and you know, something different. But until now, I didn't find any difficulties. You know.
1: Και αν όλα αυτά μοιάζουν ξαφνικά, μόνο τυχαία δεν είναι. Ο 23χρονος Χανιώτης μεγάλωσε στον Ολυμπιακό, έζησε μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές, κατέκτησε τίτλους, απέκρουσε 3 πέναλτι στη διαδικασία με τη Φενέρμπαχτσέ και ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε το Conference League το 2024. Στη Χάλ δεν είναι μόνος. Έχει παρέα τον Χρήστο Μουζακίτη, ο οποίος επίσης αποκτήθηκε από τις Τίγρες και οι δυο τους μετά τον Ολυμπιακό και την εθνική ομάδα είναι ξανά συμπαίκτες.
3: I know him very well. I'm very happy for him because it's difficult from Olympiacos to go direct in the Premier League, but we achieved together. And I'm next to him and I'm waiting to play with him on the game.
1: Ο Τζολάκης πάντα πίστευε στον εαυτό του και δεν πήγε στη Χάλ απλά για να δοκιμάσει τις δυνάμεις του. Πήγε για να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, με στόχο να αγωνιστεί σε ακόμα υψηλότερο επίπεδο και στο ξεκίνημά του στην Premier League έχει βάλει λουκέτο στο τέρμα του.
0: Και από τον Κωνσταντίν Τζολάκη στην Αρίνα Σαμπαλέγκα, που άφησε για λίγο τη ρακέτα και βρέθηκε στην Πασαρέλα του Μιλάνο. Η νούμερο 2 της παγκόσμιας κατάταξης συμμετείχε στο Vogue World φορώντας Gucci, με την οποία συνεργάζεται ως Global Ambassador από τον Ιανουάριο. Και πριν βγει στην Πασαρέλα, πήρε ένα μάθημα από την Ειρίνα Σάικ, που της έδειξε τα μυστικά του catwalk. Η ίδια χαρακτήρισε τη στιγμή ως όνειρο και δεν ήταν η μόνη αθλήτρια που ήταν εκεί. Στην ίδια Πασαρέλα εμφανίστηκαν μεταξύ άλλων ο Λορέντζο Μουζέτη μαζί με την Τζένιφερ Λόπεζ, η Παόλα Εγκόνου, παίκτες της Ίντερ και η Ναόμι Οσάκα. Και να υποδεχτούμε την... πριν υποδεχτούμε μάλλον την κυρία Μαρίνα Κοτερέλη, θα πάμε στο επόμενο βίντεο και στη Σέρια Α. Το ξεκίνημα της σεζόν έχει ήδη αρκετές ιστορίες και ελληνικό ενδιαφέρον, με τρεις ομάδες να συγκατοικούν στην κορυφή. Ο Χρήστος Μανδάς έχει ξεχωρίσει με τις εμφανίσεις του, ενώ ο Τάσος Δουβίκας έχει ήδη βρει δίχτυα με την Κόμο και στο Champions League, σκοράροντας απέναντι στη Λειψία, στον ηρεμένο ντεμπούτο του στη διοργάνωση.
4: For Danielle Mullen. And Akanji Lautaro has surely won the game. Duvikas. The press has worked.
5: Το ιταλικό πρωτάθλημα έχει ξεκινήσει με τους καλύτερους Ιωνούς, αφού υπάρχει τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Ρώμα, Ίντερ και Λάτσιο έχουν από 13 βαθμούς, έχοντας αφήσει προς το παρόν πίσω τους Γιουβέντους, Μίλαν και Νάπολη. Τρεις ομάδες που παραμένουν αίτητες μετά από 5 αγωνιστικές, καθώς μετρούν από 4 νίκες και 1 ισοπαλία, δημιουργώντας υψηλές προσδοκίες για το υπόλοιπο της σεζόν. Η Ρώμα είναι αυτή που οδηγεί την κούρσα λόγω της διαφοράς τερμάτων, ενώ διαθέτει τη δεύτερη καλύτερη επίθεση της Serie A με 14 τέρματα. Πρωταγωνιστής στον Τζαλορόσι, ο Ντάνιελ Μάλεν, που έχει βρει δίχτυα ήδη 6 φορές και αποτελεί τον πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος.
4: Ντάνιελ Μάλεν! That's what he does. Given away to Mullen. He's on the board again. Wesley now. Mullen! It's another one for him. A hat-trick.
5: Ακολουθεί η πρωταθλήτρια Ίντερ, που ισοβαθεί με τη Ρώμα στους 13, μετά την μεταξύ τους ισοπαλία με 2-2 την περασμένη αγωνιστική. Οι νερατζούροι διαθέτουν την καλύτερη επίθεση στην Ιταλία με 15 γκολ, ενώ πρώτο σκόρερ της ομάδας του Κίβου είναι ο Λαουτάρο Μαρτίνες με 4 τέρματα.
4: Τεράμ, Λαουτάρο Μαρτίνες! That's why they're the comeback kid, Λαουτάρο. There he is! He's done it again!
5: Η τρίτη ομάδα που ισοβαθμεί στην κορυφή είναι η Λάτσιο, που πραγματοποιεί το καλύτερο ξεκίνημα στην ιστορία της. Κομβικός για την εξαιρετική κίνηση των αετών είναι ο Χρήστος Μανδάς, που έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία του τρεις φορές, ενώ ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του Γκατούσο είναι ο Ντάβιντε Φρατέζη με τρία τέρματα.
6: And it's headed in by the new man, Albert Goodman.
7: Mattia Zaccagni. Well taken penalty.
5: Μπορεί κόμμο να ιτήθηκε από τη Φροζινόνε πριν τη διακοπή, ωστόσο έχει ξεκινήσει εξαιρετικά τη σεζόν, αφού μετρά τρεις νίκες και μία ισοπαλία. Βασικός πυλώνας της ομάδας του Φάμπρεγκας αποτελεί ο Τάσος Δουβίκας που μετρά δύο τέρματα.
6: Hey, this is Duvikas. Duvikas! The press has worked a treat. Asantiao. Here's a chance for Batorina. It's Como who leads.
5: Η εικόνα στη Σέρια προμηνύει ότι θα ακολουθήσει μια άκρος ανταγωνιστική σεζόν, με τις Ρώμα, Ίντερ και Λάτσιο να συγκατοικούν στην κορυφή, αλλά τις ισορροπίες να είναι πολύ λεπτές και να αλλάζουν κάθε αγωνιστική.
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να υποδεχτώ την κυρία Μαρίνα Κουταρέλη, γιατί δεν έβλεπα αυτή την ώρα, βιαζόμουν προηγουμένως. Να σας πω ότι η κυρία Μαρίνα Κουταρέλη είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από το Σπέτσες Mini Marathon, το οποίο γιορτάζει 15 χρόνια φέτος.
8: 15 χρόνια, αλλά εγώ είμαι ίδιας ηλικίας, μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Βεβαίως, αυτό. Εμείς η ηλικία μας δεν αλλάζει.
8: Σωστό.
0: Μένουμε στα ίδια.
8: Το Σπέτσες Marathon μεγάλωσε, όχι εγώ.
0: Τι κάνετε, ανυπομονείτε τώρα να πλησιάζει?
8: Η αλήθεια είναι ότι ανυπομονούμε πάρα πολύ. Είμαστε στην τελική ευθεία. Κάθε χρόνο για μας είναι μια νέα πρόκληση. Όπως λέω πολλές φορές, είναι ένα μεγάλο στοίχημα να φτάσει στην κορυφή, αλλά ακόμα μεγαλύτερο να διατηρηθεί στην κορυφή. Και άρα κάθε χρόνο είναι για μας έτσι ένα ωραίο challenge. Και φέτος που έχουμε σχεδιάσει έτσι μια πολύ ωραία χρονιά, ανυπομονούμε πάρα πολύ να σας υποδειχτούμε στις Σπέτσες 2 με 4 Οκτωβρίου για να γιορτάσουμε όλοι μαζί τα 15 χρόνια.
0: Πόσο έχει αλλάξει η διοργάνωση από την πρώτη χρονιά που ξεκίνησε, που τότε ήταν απλά μια διοργάνωση, μέχρι τώρα που έχει γίνει θεσμός η συγκεκριμένη διοργάνωση?
8: Να σου πω, καταρχήν να πω ότι την πρώτη χρονιά δεν ήταν απλώς μια διοργάνωση, ήταν η μόνη διοργάνωση αθλητικού τουρισμού. Το λέω πολλές φορές γιατί ο κόσμος δεν θυμάται ότι εμείς δεν είχαμε κάποια άλλη διοργάνωση να δούμε, να πάρουμε μια ιδέα, να πούμε πάμε εκεί να δούμε τι κάνουν καλά, τι κάνουν, θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα κτλ. Όταν ξεκινήσαμε δεν υπήρχε καμία διοργάνωση εκτός αστικών κέντρων, δεν υπήρχαν, η έννοια του αθλητικού τουρισμού ήταν στα σπάργανα τότε στην Ελλάδα, πριν 15 χρόνια τώρα, και ήμασταν οι μόνοι που είπαμε καταρχήν να κάνουμε κάτι εκτός σεζόν και επιμένουμε σε αυτό. Δηλαδή Οκτώβριος οι Σπέτσες κανονικά θα είχαν κλείσει τα ρολά και θα συζητούσαμε για χειμερινούς προορισμούς, έτσι. Τώρα εμείς λέμε, ελάτε να επιμικρύνουμε την τουριστική σεζόν. Και νομίζω ότι αυτό το στοίχημα έχει κερδιθεί και με το παραπάνω. Άρα η πρώτη διοργάνωση, να πω ότι ήταν πολύ βροχερή και ας μ' ακούσει κάποιος να μας ξεματιάσει έτσι μαζικά, γιατί δεν έχει ξαναβρέξει. Και ελπίζω να μην μας το φυλάει για το εφετειακό. Ήταν πολύ βροχερή με πολύ λίγο κόσμο, αλλά μια τρομερή ενέργεια που νομίζω ότι έθεσε τις βάσεις για όλη τη συνέχεια που ακολουθούσαν.
0: Καλά, βρέξει, χιονίσει, εμείς θα κολυμπήσουμε
8: εννοείται,
0: βέβαια.
8: Εννοείται, βρέχει, χιονίξει. Να πω εδώ σε αυτό το σημείο, σου δεν το ξέρουν, ότι η Βιργινία κολυμπάει φανταστικά. Βγαίνει από το νερό και έτσι αέρινη, με τρομερό στυλ. Ζηλεύει η Άννα Ντουντουνάκη, παγκόσμια πρωταθλήτρια, πώς βγαίνει από το νερό.
0: Καλέ. Η αλήθεια είναι ότι του δίνω λίγο χρόνο. Χάνω λίγα δευτερόλεπτα εκεί για να κάνω την έξοδό μου.
8: Ακούσα, Άννα, χάσε και εσύ έτσι λίγο χρόνο να βγαίνει αέρινη.
0: Και πάνω και σε αυτό που είπατε για την Άννα Ντουντουνάκη, υπήρχαν αθλητές που ήρθαν από μικρή ηλικία και τους υποδεχτήκατε στο Σπέτσες Mini Marathon και τώρα είναι Ολυμπιονίκες, οι οποίοι έχουν βρει και πάρα πολλές χορηγίες και έχετε βοηθήσει πολύ σε αυτό.
8: Είναι Olympians, ας πούμε, και Ολυμπιονίκες. Η αλήθεια είναι ότι ο Απόστολος Χρήστος μας τιμάει και έρχεται νομίζω τα τελευταία 10 χρόνια, πολύ πριν το Ολυμπιακό του μετάλλιο. Επίσης έχουμε και παιδιά που πραγματικά ήταν μωρά. Ο Ιάσονας Ρούτουλας που τώρα επιστρέφει ως πρωταθλητής, πρωτοξεκίνησε συμμετέχοντας στους παιδικούς αγώνες, ήταν 10 χρονών. Ο Δημήτρης Μάρκος που τώρα έχει πάρει και αυτούς πολλά μετάλλια στους μεσογειακούς αγώνες που μας πέρασαν, πάλι συμμετείχε πολύ μικρός ηλικία, 16-17 ετών. Και εμείς πραγματικά μας αρέσει να κάνουμε αυτό το, αν θέλεις, τη διασύνδεση με όλους τους χορηγούς μας που γενικά μας στηρίζουν πάρα πολλά χρόνια και είναι κοντά μας πάρα πολλά χρόνια και αγαπάνε τον αθλητισμό και θέλουν να στηρίξουν αυτά τα νέα παιδιά. Άρα είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε καταφέρει να χτίσουμε πολύ σημαντικές ομάδες, όπως αυτή η ομάδα της Garmin, η ομάδα Τσάρλα, η ομάδα της Motor Oil, που παίρνουν νέα παιδιά και τα βοηθάνε ουσιαστικά.
0: Ποια αγωνίσματα περιλαμβάνει το Spetses Mini Marathon για όσους δεν ξέρουν να ακούσουν και να μάθουν?
8: Ποιοι δεν ξέρουν. Κανένας.
0: Περιλαμβάνει το 1,5 χιλιόμετρο που κολυμπάω εγώ και τα 5 χιλιόμετρα που έχω τρέξει στο παρελθόν.
8: Σωστά. Να πω εδώ ότι τα αγωνίσματα είναι σχεδιασμένα για όλο τον κόσμο. Δηλαδή, έχουμε όντως τα 5 χιλιόμετρα που εσύ τα έτρεξες, αλλά μπορεί κάποιος να τα περπατήσει και τα περπατάει και πολλοί κόσμος. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που δίνουμε τη δυνατότητα σε πολύ κόσμο να συμμετέχει. Γιατί για μένα ο αθλητισμός είναι η συμμετοχή. Το μότο είναι νίκη, είναι η συμμετοχή. Άρα έχουμε τρεις διαδρομές τρεξίματος. Τα 5 χιλιόμετρα που, ας πούμε, αν δεν θες να τρέξεις αγωνιστικά, είναι μια πολύ εύκολη διαδρομή. Τα 10 χιλιόμετρα λίγο πιο δύσκολα και πολύ ανηφόρα στις πέτσες. Και τα 25 χιλιόμετρα που είναι ο γύρος του νησιού, που εκεί πραγματικά είναι μια διαδρομή δύσκολη και μια διαδρομή που για όσους θα τρέξετε τον αυθεντικό μαραθώνιο είναι το καλύτερο case study. Και μετά στο κολύμπι είναι το 1,5 που, που κολυμπάς εσύ, αλλά είναι και τα 3 χιλιόμετρα που είναι ο διάπλους, δηλαδή ξεκινάς στην Πελοπόννησο, στην Κώστα και φτάνεις στις Πέτσες, σε ένα νησί.
0: Το έχω ακούσει αυτό. Έχω πει ότι κάποια στιγμή θα το επιχειρήσω. Δεν είμαι ακόμα έτοιμη. Παρ' όλα αυτά, για το τρέξιμο θα πω, γιατί ξέρω και από το Χάρη του Γιακουμάτου και από πολλούς που έχουν συμμετάσχει, ότι όποιος τρέχει, το ερωτεύεται το τρέξιμο και το κάνει συνήθεια.
8: Ναι, ναι. Εντάξει, οι διαδρομές είναι μοναδικές. Γιατί το τρέξιμο, σκέψω ότι είναι ένα νησί παραμυθένιο, λιλιπούτιο. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι έχουμε 360 εθελοντές πετσιώτες και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί σκέψω ότι σε ένα νησί που έχει μόνιμους κατοίκους 2.500-3.000 άτομα, έχουμε 360 εθελοντές, το 10% του νησιού. Και έχουμε και μια υπερδυναμική δήμαρχο. Γεια σου, Ευγενία Φραγκιά. Μας παρακολουθεί η δήμαρχος. Η οποία πραγματικά και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο στηρίζουν και αγαπάνε και δίνουν την ψυχή τους γι' αυτό. Άρα όλο αυτό συνθέτει, νομίζω, αυτή τη μαγική ατμόσφαιρα που ζει κανείς.
0: Οι δράσεις που θα γίνουν φέτος, που είναι το επαιτειακό Spetses Mini Marathon, ποιες θα είναι, μπορούμε να αποκαλύψουμε?
8: Λοιπόν, επειδή είσαι εσύ και επειδή σε παρακολουθώ ανελιπώς, και ευχαριστώ πολύ και για τη φιλοξενία εδώ.
0: Εμείς ευχαριστούμε που βρίσκεστε εδώ.
8: Να πω ότι ξεκινάμε με μια τρομερή έκθεση Ολυμπιακών μεταλλίων. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι πολύ συγκλονιστικό. Γιατί εγώ άργησα πάρα πολύ να πιάσω στο χέρι μου ένα Ολυμπιακό μετάλλιο. Ήταν το Ολυμπιακό μετάλλιο του Παναγιώτη Μάντη και του Παύλου Καγιαλή, που κέρδισαν στο Ρίο το χάλκινο μετάλλιο της ιστιοπλοείας. Και πραγματικά όταν το πήρα στο χέρι μου, δάκρυσα. Και σκέψου, δεν ήμουν αυτή που το κέρδισε. Γιατί αυτό το μετάλλιο κουβαλάει τόσα όνειρα, τόσα αρώματα, τόσους μόχθους, τόσο κόπο. Οπότε είπαμε φέτος ότι θα καλούσαμε 15 Ολυμπιονίκες με τα Ολυμπιακά τους μετάλλια να τα φέρουμε για πρώτη φορά στην ιστορία στο νησί των Σπετσών. Και αυτό έγινε πραγματικότητα. Ευχαριστώ πραγματικά από καρδιάς. Θα έρθει ο Πύρος Δήμος, θα έρθει η Σοφία Μπεκατόρου, θα έρθει η Βυργινία Κραβαριώτη, θα έρθει ο Απόστολος Χρήστου, θα έρθει η Ζωή Φίτσιου, πολλοί κόσμος. Και αυτή την έκθεση θα τη φιλοξενήσει το Δημαρχείο Σπετσών. Άρα θα δώσουμε μια ευκαιρία σε αυτά τα παιδιά του νησιού, αλλά και σε όλους τους συμμετέχοντες του Spetses Mini Marathon, δωρεάν εννοείται θα λειτουργεί, να δουν από κοντά αυτά τα Ολυμπιακά μετάλλια.
0: Και πολλά πολλά ακόμα, και μάλιστα και η δράση με τους δότες του Μυελού των Οστών, που
8: πάρα
0: θα τα
8: πολύ
0: δούμε
8: σημαντικό.
0: Όλα εκεί, βέβαια, να κρατήσουμε και το ενδιαφέρον για εσάς και ανυπομονώ να σας δω και να κολυμπήσω και να συμμετέχουμε όλοι σε αυτή την πολύ όμορφη διοργάνωση.
8: Σωστά. Σας περιμένουμε 2 με 4 Οκτωβρίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας και μας μιλήσατε για όλα αυτά. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια να ευχηθώ και καλή επιτυχία και να μην βρέξει. Και θα συνεχίσω με τον Αλεξάνδερ Σβέρεφ, που ζει μια χρονιά που έχει αλλάξει και την αγωνιστική και την οικονομική του εικόνα μετά την κατάκτηση του Ρολάν Γκαρό.

κέρδη. Ο Γερμανός έχει κατακτήσει μέσα στο 2026 δύο τίτλους Grand Slam, το Roland Garros και το US Open, ενώ βρίσκεται πλέον στο νούμερο 2 της παγκόσμιας κατάταξης. Και οι δύο αυτές τεράστιες επιτυχίες του προσέφεραν και μεγάλα κέρδη. Μόνο από την κατάκτηση του US Open στη Νέα Υόρκη έβαλε στην τσέπη του 4 εκατομμύρια και 700.000 ευρώ, ενώ ο θρίαμβός του στο Roland Garros του απέφερε ακόμα 2 εκατομμύρια και 800.000. Συνολικά, κατά τη διάρκεια του 2026, έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 12,8 εκατομμύρια ευρώ από χρηματικά έπαθλα διοργανώσεων. Πίσω από τον Σβέρεφ βρίσκεται ο Γιάννη Ξίνερ. Παρά τα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετώπισε μέσα στη χρονιά, ο Ιταλός κατέκτησε το Wimbledon και τα συνολικά του κέρδη από το αγωνιστικό κομμάτι ξεπερνούν τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Μπεν Σέλτον. Ο Αμερικανός έφτασε μία ανάσα από το να κατακτήσει το US Open στη χώρα του, ωστόσο ιτήθηκε στον τελικό από τον Σβέρεφ. Παρ' όλα αυτά, διένυσε μια εξαιρετική σεζόν, αποκομίζοντας 5,7 εκατομμύρια ευρώ. Ακολουθεί ο Κάρλος Αλκαράθ με 4.400.000 ευρώ, έχοντας χάσει σημαντικό κομμάτι της σεζόν εξαιτίας του τραυματισμού του στον καρπό. Όσον αφορά τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο Έλληνας είχε τη χειρότερη παραγωγικά σεζόν της καριέρας του έως τώρα. Αποκόμισε συνολικά 1.460.000 ευρώ, απέχοντας κατά πολύ από τα στάνταρ που είχε συνηθίσει στο παρελθόν. Μάλιστα, η πλειοψηφία αυτών ήταν από το US Open, στο οποίο έφτασε και μέχρι τον τέταρτο γύρο. Μια οικονομική κατάταξη που αποτυπώνει με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο το πόσο διαφορετικά μπορεί να μεταφραστεί μια επιτυχημένη πορεία στα κόρτ.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
2: Σαββατοκύριακο στο Action 24.
3: Attends, on part sur une histoire là?
4: Oui.
3: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
2: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
5: We found the Yeti!
6: That's not right.
2: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
7: How would you like it?
8: Well, I love it.
9: Basta!
2: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
10: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
11: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
10: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
11: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ. Στο Action 24.
12: Τα Yellows βάζουν τα καλά τους και το γιορτάζουν. Γιατί το πρόγραμμα επιβράβευσης Yellow της Πειραιός έλαβε τρεις σημαντικές ευρωπαϊκές διακρίσεις στα European Loyalty Awards. Yeah.
13: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Μπαράζ επαφών Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη. Τα μεσάνυχτα η ομιλία του στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Ελληνοτουρκικά, Κυπριακό και Ανατολική Μεσόγειος οι βασικοί άξονες. Οι συμμαχίες και η ενεργειακή ασφάλεια σε πρώτο πλάνο. Αυτοψία του Action 24 στο Κηφισό. Περιφραγμένα μπάζα παντού αντί να μαζεύονται. Θεατής η περιφέρεια στην περιβαλλοντική βόμβα. Τα βιομηχανικά απόβλητα που καταλήγουν στο ποτάμι και οι μεγάλοι κίνδυνοι για την υγεία μας. Αναζήτηση στο ChatGPT, ανταλλαγή μηνυμάτων με τον υπνοθεραπευτή και ειρωνικές υποδείξεις στην νοσηλεύτρια από την γιατρό τα μοιραία λεπτά. Έδωσε αρχικά άλλη κατάθεση γιατί μου ζήτησε να έχουμε κοινή γραμμή. Γινόταν και άλλη πλασματική.

αφαίρεση εκτός από το Μαζονάκι. Οι ισχυρισμοί της υπαλλήλου ενώπιον του ανακριτή. Και η μεγαλοπρεπής υποδοχή του Xi Jinping στο Λευκό Οίκο από το ζεύγος Τραμπ. Ενέργεια, δασμοί και εμπόριο στο επίκεντρο της συνάντησης, Ιράν και Ταϊβάν το βασικά αγκάθια στις συνομιλίες των ηγετών.

0: Με το βλέμμα στραμμένο στα ελληνοτουρκικά, η αποψινή ομιλία του Πρωθυπουργού στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σειρά επαφών με επικεφαλής ενεργειακών κολοσσών, τραπεζών, αλλά και εμβληματικούς επενδυτές. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναφερθεί και στο ρόλο της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή. Ο Κώστας Αλατζάς είναι στην αίθουσα σύνταξης, ενώ έχουμε συνδεθεί με την Κωνσταντινούπολη και τον Νίκο Νανούρη, καθώς έχουμε νέο μήνυμα του Ερντογάν για την Ελλάδα. Φυσικά μαζί μας και ο Δημήτρης Τάκης. Καλησπέρα και στους τρεις συναδέλφους. Κώστα, να ξεκινήσουμε από σένα, καθώς ο Πρωθυπουργός είδε και τον Ισραηλινό ομολογό του.
1: Ναι. Στις 6.30 ώρα Ελλάδος έκανε μία επαφή με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, τον κύριο Μπεντζαμίν Νετανιάχου. Βλέπουμε και τα σχετικά πλάνα. Μία από τις σημαντικές επαφές που κάνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Από εκεί και πέρα, όπως είπες, όλα τα βλέμματα στην Ελλάδα είναι στραμμένα στην αποψινή ομιλία του Πρωθυπουργού. Τα ξημερώματα της Παρασκευής με ώρα Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί η ομιλία. Στις 2.30 τα ξημερώματα, όπως είπε, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και στην ομιλία.
0: Να πούμε καταρχήν ότι είναι πλάνα αρχείου αυτά που βλέπουμε. Δεν είναι απευθείας τώρα, δεν είναι πλάνα από αυτή τη συνεδρίαση. Συνέχισε όμως.
1: Η ομιλία του θα κινηθεί σε τρεις βασικούς πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας θα έχει σχέση με τα ελληνοτουρκικά, ο δεύτερος πυλώνας με το κυπριακό και ο τρίτος πυλώνας θα έχει να κάνει με τη θέση της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Σε ό,τι αφορά στα ελληνοτουρκικά, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να υπογραμμίσει ότι ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί στη βάση όμως του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Θα επισημάνει ότι η σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας αποτελεί το μόνο θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής μακροχρόνιας διαφοράς ανάμεσα στις δύο χώρες, που δεν είναι άλλη από την οριοθέτηση της Υφαλοκρηπίδας και του ΣΑΟΣ. Καμία υποχώρηση δηλαδή από τις εθνικές θέσεις. Στο Κυπριακό. Θα αναφερθεί με ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα, σημειώνοντας ότι 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή του τμήματος της Κύπρου, το ζήτημα εξακολουθεί να αποτελεί δοκιμασία για την αξιοπιστία του ΟΗΕ. Επίσης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα τονίσει τη στήριξή του στις προσπάθειες που καταβάλει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών για επανέναρξη των συζητήσεων ανάμεσα στις δύο κοινότητες του νησιού. Ο τρίτος πυλώνας της ομιλίας του θα έχει να κάνει με τον πυλώνα σταθερότητας που αποτελεί η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Έχει ένα κρίσιμο ρόλο για όλες τις γεωπολιτικές εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στα Βαλκάνια, στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και στη Μέση Ανατολή. Πέρα από αυτά τα βασικά σημεία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην αποψινή ομιλία του από το Βήμα των Ηνωμένων Εθνών αναμένεται να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, η οποία ενδυναμώνει την Ελλάδα στη διεθνή σκηνή. Επίσης θα κάνει εκτενείς αναφορές στην τεχνητή νοημοσύνη. Μάλιστα. Και τους κινδύνους που εγκυμονεί η αέναη ανάπτυξή της.
0: Λοιπόν, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε. Να πάμε στον Νίκο Νανούρη, καθώς ο Ταγί Περδογάν, όπως το συνηθίζει κάθε φορά, επιστρέφοντας με το αεροπλάνο και τους δημοσιογράφους στην Τουρκία, είχε ενδιαφέροντα και για μας θέματα που έθεσε. Να σε ακούσουμε.
2: Και βλέπουμε, Σωτήρη, έναν Τούρκο πρόεδρο που προσπαθεί να χαμηλώσει τους τόνους στα ελληνοτουρκικά. Δημοσιεύτηκε πριν από λίγα λεπτά η συνέντευξη που έδωσε σε Τούρκους δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από τη Νέα Υόρκη. Και το μήνυμα που στέλνει είναι ότι η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας. Ρωτήθηκε ο Τούρκος πρόεδρος από Τούρκο δημοσιογράφο αν η προεκλογική κατάσταση στην Ελλάδα θα μπορούσε να επηρεάσει το κλίμα σε ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και αυτό που δήλωσε ο Ταγί Περντογάν είναι ότι η Τουρκία δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για την εσωτερική πολιτική στην Ελλάδα. Η ανησυχία της Τουρκίας μόνο είναι τα δικαιώματα και η ασφάλειά της, αλλά και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο, αλλά και την Ανατολική Μεσόγειο. Θέλω να το δηλώσω ξεκάθαρα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας. Είμαστε νατοϊκοί σύμμαχοι. Αυτό σημείωσε χαρακτηριστικά. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες, αναφέρει, και σημαντικές για να χρησιμοποιηθούν ως προεκλογικό υλικό. Η Τουρκία στην παρούσα φάση, καταλήγει ο Ταγί Περντογάν, εστιάζει στη δικιά της ατζέντα και στα δικά της προβλήματα. Είδαμε έναν Τούρκο πρόεδρο, Σωτήρη, να κινείται στο πνεύμα της ομιλίας που έδωσε από το Βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, που ανέφερε ότι πρέπει να λυθούν τα ζητήματα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου στη βάση της καλής γειτονίας και του διεθνούς δικαίου.
0: Σε πιο χαμηλούς τόνους από ό,τι αρχικά αναμενόταν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό να καλησπέρισω τον Δημήτρη Τάκη.
3: Καλησπέρα, Σωτήρη.
0: Θα έχουμε σαφώς απόψε στην ομιλία του Πρωθυπουργού μηνύματα προς την Άγκυρα, έτσι, για τα ελληνικά.
3: Και θα είναι ηχηρά τα μηνύματα, διότι μπορεί ο κύριος Ερντογάν και από το βήμα του ΙΕ και σήμερα επιστρέφοντας στην Τουρκία να είχε καρότο, όμως όλο το προηγούμενο διάστημα η Τουρκία έχει και μαστίγιο και είναι γνωστή η ρητορική που έχει διατυπωθεί τους τελευταίους μήνες και οι επιθέσεις που έχουν γίνει. Άρα η απάντηση του Πρωθυπουργού θα είναι καθαρή και ηχηρή. Καμία απειλή πολέμου δεν γίνεται αποδεκτή από την πλευρά της Τουρκίας. Αυτή είναι η πολύ καθαρή και η πολύ ξεκάθαρη απάντηση που θα ακουστεί από το βήμα του ΟΗΕ και θα είναι απάντηση απέναντι σε αυτή την προκλητική ρητορική Ερντογάν. Τώρα, από εκεί και πέρα, θέλουμε το διάλογο. Προφανώς τον θέλουμε το διάλογο. Ο Πρωθυπουργός ήταν πάντα υπέρ του διαλόγου, ακόμα και πριν έχει την θέση του Πρωθυπουργού. Την συνεχίζει αυτή τη θέση, όμως υπάρχει κόκκινη γραμμή. Και η κόκκινη γραμμή είναι ότι δεν υποχωρούμε από τις εθνικές μας θέσεις. Ναι, στο διάλογο, αλλά η κόκκινη γραμμή είναι η υποστήριξη των εθνικών θέσεων. Και αυτό θα το κάνει απολύτως ξεκάθαρο.
0: Και ότι η εξωτερική μας πολιτική είναι το διεθνές, αυτό που λέει το διεθνές δίκαιο.
3: Ακριβώς, αυτή είναι το τρίτο ξεκάθαρο μήνυμα που θα στείλει από το βήμα του ΕΕ ο Πρωθυπουργός. Το διεθνές δίκαιο είναι η πηξίδα μας. Σε οτιδήποτε συζητάμε με την Τουρκία, σε οτιδήποτε κάνουμε με την Τουρκία, η πηξίδα είναι το διεθνές δίκαιο. Μακάρι να το επιλέξει ως πηξίδα και η άλλη πλευρά. Αλλά η πλευρά της Ελλάδας είναι επίσης πολύ ξεκάθαρη σε αυτό το πράγμα. Τώρα, το θέμα είναι ότι ο Πρωθυπουργός θα στηρίξει τις πρωτοβουλίες του ΟΗΕ για την επίλυση του Κυπριακού. Έχουν ληφθεί κατά καιρούς διάφορες πρωτοβουλίες, άλλες έχουν αποτύχει, άλλες πάνε λίγο το πράγμα πιο κάτω, αλλά εν πάση περιπτώσει θα στηρίξει αυτές τις πρωτοβουλίες και θα πει ότι η Ελλάδα σε ένα απολύτως ασταθές διεθνές περιβάλλον και γεωπολιτικό και ενεργειακό είναι παράγοντα σταθερότητα στη Μεσόγειο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό πράγμα, διότι στην εποχή που ζούμε όλοι και οι οικονομικοί παράγοντες αλλά και άλλοι ψάχνουν νησίδες σταθερότητας και η χώρα μας είναι μια νησίδα σταθερότητας και από εκεί και πέρα βεβαίως θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός και για τις ισχυρές συμμαχίες με Κύπρο, με Αίγυπτο, με Ισραήλ. Ο κύριος Δένδιας ήταν πριν από λίγες μέρες στην Αίγυπτο και συναντήθηκε με τον Αιγύπτιο πρόεδρο. Έγινε το ραντεβού του Πρωθυπουργού με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ. Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι συμμαχίες. Άλλωστε μην ξεχνάμε, Σωτήρη, ότι το πάγωμα των F-35 σε ένα μεγάλο βαθμό έχει να κάνει και με την πίεση του Ισραηλινού λόμπι απέναντι στον πρόεδρο.
0: Αναμένουμε λοιπόν την ομιλία του Πρωθυπουργού και σε ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε σελίδα, κυρίες και κύριοι. Εμφύλιο στις πολυκατοικίες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ήδη άρχισαν οι πρώτοι καυγάδες μεταξύ ενίκων και ιδιοκτητών. Το πετρέλαιο θέρμανσης διχάζει με την τιμή του να προκαλεί ένταση, καθώς αρκετοί ενίκοι ζητούν να μην δουλέψει φέτος ο καυστήρας. Η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο ασφικτική, καθώς οι ανατιμήσεις στο φυσικό αέριο δεν σταματούν, επιβαρύνοντας έτσι και τα σπίτια που έχουν εγκαταστήσει τα ανάλογα συστήματα θέρμανσης.
4: Εντάσεις στις πολυκατοικίες προκαλεί το ακριβό πετρέλαιο θέρμανσης, με τους ενίκους να ζητούν ακόμη και να μην ανάψει καθόλου φέτος ο καυστήρας. Με την τιμή εκκίνησης να υπολογίζεται κοντά στα 1,70 ευρώ το λίτρο, το βασικό πρόβλημα είναι πλέον τα κοινόχρηστα και το αν τα αποθεματικά των πολυκατοικιών μπορούν να καλύψουν το αυξημένο κόστος.
5: Όλο το θέμα ξεκίνησε λίγο με ένταση, γιατί από τη στιγμή που μια πολυκατοικία έχει ένα συγκεκριμένο αποθεματικό να το διαθέσει για το πετρέλαιο, αυτή τη στιγμή χρειάζεται με δική μας συμβουλή να το αυξήσει, γιατί δεν μπορούμε να δώσουμε μία παραγγελία όταν τα χρήματα που έχει διαθέσιμα η πολυκατοικία για το πετρέλαιο είναι κατά 55% αυτή τη στιγμή που μιλάμε, λιγότερα από αυτά που περίπου έχει.
4: Στις συνελεύσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί έχουν πέσει στο τραπέζι προτάσεις για λιγότερες ώρες θέρμανσης. Ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις ενίκων που δηλώνουν ότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα αυξημένα κοινόχρηστα.
6: Πάρα πολλές πολυκατοικίες, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας, μετά την κρίση του 2010-2015, δεν ξαναεπέστρεψαν ποτέ στη θέρμανση.
4: Η εικόνα θυμίζει τις δύσκολες συνθήκες του 2011-2012, όταν σε αρκετές πολυκατοικίες είχαν μπλοκαριστεί παραγγελίες πετρελαίου και είχαν σημειωθεί έντονες αντιπαραθέσεις μεταξύ ενίκων και ιδιοκτητών.
5: Το θέμα δεν είναι πότε θα βάλουμε πετρέλαιο, το θέμα είναι αν αντέχουμε να βάλουμε πετρέλαιο.
7: Σωστά.
5: Γιατί και ένα ποσοστό πλέον που δεν πληρώνει κοινόχρηστα, που είναι περί το 15-20% πλέον, σε τόσο μεγάλα ποσά είναι ένα πολύ σημαντικό νούμερο ώστε να σκεφτεί μια οικοδομή τι θα κάνει, γιατί δεν μπορούν και οι συνεπείς να ζεσταίνουν τους ασυνεπείς.
4: Η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο ασφικτική, καθώς οι ανατιμήσεις στο φυσικό αέριο δεν σταματούν. επιβαρύνοντας έτσι και τα σπίτια που έχουν εγκαταστήσει τα ανάλογα συστήματα θέρμανσης.
6: Υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες πάει, αν δεν το αναφέρει το καταστατικό της πολυκατοικίας, χρεώνεσαι και να μην θέλεις να θερμανθείς. Πάει και βγάζει τα σώματα και δεν πληρώνει. Έτσι, με το έτσι θέλω.
4: Με τα σημερινά δεδομένα, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης είναι 55% υψηλότερη από πέρυσι, αυξάνοντας την πίεση στα νοικοκυριά εν ώψη του χειμώνα. Το ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο αν θα μπει πετρέλαιο, αλλά αν οι πολυκατοικίες μπορούν να αντέξουν οικονομικά το κόστος.
0: Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει τα μέτρα στήριξης για το χρονοδιάγραμμα αυτών των μέτρων. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Ραφαήλ Κάμπερ. Ραφαήλ.
7: Σωτήρη, τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινωθούν στις 30 Σεπτεμβρίου από την κυβέρνηση. Ωστόσο, αυτή τη φορά θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο λόγω της έντονης μεταβλητότητας που καταγράφεται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στις 14 Οκτωβρίου τώρα αναμένονται νέες ανακοινώσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς η διάθεσή του ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου. Σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, στο πακέτο περιλαμβάνεται η παράταση της επιδότησης του ντίζελ κατά 10 λεπτά το λίτρο, ενώ για το πετρέλαιο θέρμανσης ο στόχος είναι η τιμή να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 το λίτρο, ενώ αναμένεται οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Το μεγάλο ερωτηματικό παραμένει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα που θα τεθεί από τον Πρωθυπουργό στη Σύνοδο Κορυφής στις 15 Οκτωβρίου. Και από εκεί θα εξαρτηθεί εάν τελικά θα υπάρξει και μείωση του φόρου στην αμόλυβδη βενζίνη που το τελευταίο διάστημα η τιμή της ανεβαίνει συνεχώς.
0: Και που χρησιμοποιούν 7 στους 10 καταναλωτές. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σοκαριστικές αποκαλύψεις για τον Κηφισό που καταδεικνύουν ότι αποτελεί εστία απειλής για τη δημόσια υγεία. Οι καταγγελίες για την απόρριψη επικίνδυνων βιομηχανικών και τοξικών αποβλήτων και στο παρελθόν, αλλά και εικόνες από μπάζα που κατέγραψε το Άξιον 24, τα οποία αντί να μαζεύονται άμεσα, απλώς περιφράσονται, είναι ενδεικτικές μιας κατάστασης τριτοκοσμικής. Η περιφέρεια σε ρολοθεατή δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες της για την περιβαλλοντική βόμβα που διασχίζει το λεκανοπέδιο και καταλήγει στα νερά του Σαρονικού.
8: Οι νέες αποκαλύψεις για τον Κηφισό προκαλούν έντονο προβληματισμό. Βιτιοφόρα που αδειάζουν απόβλητα μέσω αγωγών αποχέτευσης της ΕΙΔΑΠ και αυτοσχέδιες χωματερές συνθέτουν μια εικόνα που εγείρει πλέον σοβαρά ερωτήματα και για τη δημόσια υγεία.
9: Μιλάμε για πράγματα που επηρεάζουν τη δημόσια υγεία πραγματικά. Δεν είναι θέμα μόνο του περιβάλλοντος, είναι θέμα και το τι επιπτώσεις έχει στην υγεία.
8: Μέσω του νερού και του αέρα, αλλά και από την επαφή με το δέρμα, οι ρήποι μπορούν να περάσουν στον οργανισμό προκαλώντας λοιμώξεις, ερεθισμούς και δερματίτιδες.
10: Θα απορροφηθούν μέσω του δέρματος. Συστηματικά. Και πού θα πάνε? Θα πάνε στον εγκέφαλο, θα πάνε στο θυροειδή αδένα, θα πάνε στο ύπαρ.
8: Η τραγική κατάσταση στον Κηφισό δεν φαίνεται να έχει κινητοποιήσει τους αρμόδιους φορείς. Αντί για λύσεις, οι ευθύνες γίνονται μπαλάκι του πινκ-πονκ και η περιφέρεια παραμένει ένας απλός θεατής σε ένα περιβαλλοντικό έγκλημα.
11: Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία τα αναπνέουμε. Αυτό περνάει στον υδροφόρο ορίζοντα και περνάει στην τροφή μας, είτε μέσω από τη θάλασσα είτε μέσω του εδάφους. Προσβάλλει τους ανθρώπους και τους κατοίκους ότι εσείς ζήστε δίπλα σε έναν κινούμενο οχητό.
12: Προφανώς και υπάρχει ζήτημα με τη ρήπανση. Εδώ πέρα τα νερά φαίνονται πάρα πολύ πολλισμένα.
8: Σε επικοινωνία του Άξιον 24 με την περιφέρεια Αττικής, η απάντηση ήταν πως οι περιπολίες δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της. Όσο για τις αυτοσχέδιες, οι σχωματερές, η περιφέρεια δηλώνει υπεύθυνη μόνο για τον καθαρισμό της κήτης του ποταμού. Μπάζα, σκουπίδια, απορρίμματα, παλιά έπιπλα, στρώματα, πλαστικά μπουκάλια, ξύλα και λίματα. Η κάμερα του Άξιον 24 κατέγραψε ακόμη και αυτοσχέδιες χωματερές στον Κηφισό, περιφραγμένες μάλιστα με σύρματα.
13: Ενέχουν σοβαρούς, πάρα πολύ σοβαρούς κινδύνους, γιατί είναι πάρα πολύ υψηλά τα ποσοστά των συγκεντρώσεων, ανεβάζουν, αλλοιώνουν το τοπικό οικοσύστημα.
8: Μία από αυτές τις αυτοσχέδιες χωματερές βρίσκεται στον Δήμο Περιστερίου. Σε επικοινωνία του Άξιον 24 με το Δήμο, η απάντηση ήταν πως ο καθαρισμός του συγκεκριμένου χώρου δεν είναι δική του αρμοδιότητα, καθώς πρόκειται για ιδιωτικό χώρο.
14: Παράπονα για την έντονη δυσοσμία που εκλείουν τα νερά του Κηφισού κάνουν οι κάτοικοι και οι οδηγοί που περνούν δίπλα από τον Κηφισό στο ύψος του Ρέντι.
15: Κατά στην αναπνοή σου και στην οδλή και στα απόβλητα.
16: Πετάει ο καθένας όπου θέλει και ό,τι θέλει, αυτό δεν κινδυνεύουμε.
8: Όλα αυτά μαζί με βιομηχανικά απόβλητα, χημικά και επικίνδυνες ουσίες φαίνεται πως εδώ και χρόνια καταλήγουν στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα.
17: Όποια βιομηχανία υπάρχει, ακόμα και από ανθρώπινες κρίσεις, λίματα και ακάθο να πω, καταλήγουν στο Κηφισό.
8: Σύμφωνα με καταγγελίες, η πρακτική με τα βιτιοφόρα και τα πρατήρια καυσίμων φέρεται να συμβαίνει εδώ και χρόνια, με απόβλητα να καταλήγουν στον Κηφισό. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να διερευνούν αν και άλλες εταιρείες ακολουθούν την ίδια πρακτική, αλλά και την ποσότητα των αποβλήτων που έχει καταλήξει στον ποταμό.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα, στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης παραμένει η φράση του Άδωνη Γεωργιάδη στον αέρα του Άξιον 24. Ο ίδιος ο Υπουργός υποστήριξε πως επρόκειτο για χιούμορ και επανέλαβε πως έχει ήδη ζητήσει συγγνώμη από τον συνάδελφο Νίκο Ελευθερόγλου. Η κυβέρνηση τον καλύπτει, κάνοντας λόγο για μεταφορική έκφραση, ενώ Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζουν την επίθεση, ανεβάζοντας μάλιστα τους τόνους.
18: Συνεχίζονται οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τα όσα είπε ο Υπουργός Υγείας στον αέρα του Άξιον 24.
19: Θα βρεθεί έστω και ένας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ένας που θα πάει στον νικητή των εκλογών Μητσοτάκη. Και με 10-12 μονάδες θα το δέχτηκα. Τι κοίταξε, Κυριάκο μου, δεν κάνει το πλάνο να έρθω εγώ για να κάνουμε στην κυβέρνηση. Και θα πει: μετά τι καλή ιδέα, ρε φίλε. Φανταστική ιδέα. Πώς δεν το έχω σκεφτεί μόνο μου. Αυτά τα λέτε σοβαρά τώρα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο, μπείτε στην εκπομπή.
18: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στήριξε τον Υπουργό, λέγοντας πως η απάντηση του Άδωνη Γεωργιάδη ήταν μια μεταφορά, μέσω της οποίας ήθελε να τονίσει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα συγκυβερνούσε ποτέ με άλλο κόμμα, εάν επρόκειτο να τεθεί ζήτημα άλλου προσώπου για την Πρωθυπουργία.
20: Ως προς αυτό το οποίο συνέβη με τον συνάδελφό σας, τον κύριο Ελευθερόγλου, ο ίδιος ο κύριος Γεωργιάδης εξήγησε άμεσα ότι ήταν μια μεταφορική χρήση του λόγου, ζήτησε και συγγνώμη, άρα νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιο παραπάνω θέμα. Είναι προφανές ότι και ο ίδιος ο Υπουργός άμεσα έδωσε τις εξηγήσεις που ο ίδιος έκρινε ότι έπρεπε να δώσει.
18: Ο Άδωνης Γεωργιάδης, επιχειρώντας να βάλει μια τελεία στην υπόθεση, προχώρησε σε νέα ανάρτηση, εξηγώντας τους λόγους της έκφρασής του και επισημένοντας ότι έχει ζητήσει συγγνώμη από το δημοσιογράφο του Άξιον 24, Νίκο Ελευθερόγλου.
21: Τίποτε δεν με ενοχλεί περισσότερο από την υποκρισία. Εγώ προχθές στο Άξιον 24 έκανα προφανώς χιούμορ με τη φράση που χρησιμοποίησα. Ήθελα απλώς να δείξω πόσο παράλογη είναι η συζήτηση που προσπαθούν με το ζόρι ορισμένοι να ανοίξουν.
18: Ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε και για τον Σάλο στον αέρα ραδιοφωνικής εκπομπής, όπου ο Άδωνης Γεωργιάδης ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και η συζήτηση κατέληξε στη Μαρία Καριστιανού και στην Κβαντική Ιατρική, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο ρόλο των πολιτικών προσώπων αλλά και των μέσων ενημέρωσης μετά το δυστύχημα των Τεμπών.
20: Δεν πρέπει να μας κάνει να ξεχνάμε τι ζήσαμε πριν από 1,5 χρόνο. Και ποιοι έπαιξαν ρόλο σε αυτό, όσοι είναι αυτοί και όποιοι και αν είναι αυτοί, στο να παραπλανηθεί η κοινή γνώμη. Δεν θα ξεχάσουμε ούτε τα ξυλόλια, ούτε τα χαμένα βαγόνια. Τα ζήσαμε αυτά. Αυτό προσπάθησε να περιγράψει ο Άδωνος Γεωργιάδης. Το ξαναλέω. Ανέβηκαν οι τόνοι, ενώ είχε προηγηθεί μια πολύ πολιτισμένη συζήτηση.
18: Η συγκεκριμένη φράση του Υπουργού Υγείας έβαλε φωτιά στο πολιτικό σκηνικό, με το Πασόκ να κάνει λόγο για άκρα τοξικότητα και τον ΣΥΡΙΖΑ να στυλιτεύει τη στάση του κυρίου Γεωργιάδη από το βήμα της Βουλής.
22: Τα άκρα της τοξικότητας, που όταν ένας δημοσιογράφος δεν ανέχεται την στιγμή τους προπαγάνδα, του επιτίθενται. Πίνετε μπάφους, είστε ψεκασμένοι. Θα τα καταδικάσετε όλα αυτά.
23: Επειδή δεν μας λέτε πως θα σώσουμε τις ματσαγωνιές. Αν ήμουνα ο κύριος Γεωργιάδης, σας έλεγα τα θέλετε και τα λέτε, είχετε πάρει κάτι πριν ανέβετε εδώ πάνω.
18: Ο Υπουργός Υγείας απάντησε στις επικρίσεις αναρτώντας βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την ανακαίνιση των ΤΕΠ του νοσοκομείου Ανδρέας Συγκρός και αναφέροντας ότι συνεχίζει τη δουλειά του για ένα καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας.
0: Γιώργο Πιέρο, καλησπέρα.
24: Καλησπέρα.
0: Ο Άδωνος Γεωργιάδης έχει μπει άλλη μια φορά στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης και της διαδικτυακής, τα πρόσθετα. Mm.
24: Νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον αν το σχολιάσουμε, να το σχολιάσουμε με ειλικρίνεια, έχοντας βέβαια υπόψη μας ποιος είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, που ξεκινάμε από τον πολιτικό Άδωνη Γεωργιάδη. Από τον Άδωνη Γεωργιάδη που έχει τρέλα με τα social media και με το να έχει βήμα και να τοποθετείται για όλα τα θέματα, ακόμα και για αυτά που δεν είναι στην εκάστοτε ατζέντα του, και τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος βγαίνει πολύ. Βγαίνει πολύ σημαίνει άρα ότι κάποια στιγμή θα βγεις και offside. Όταν βγαίνεις πολλές φορές, είτε στα διαδικτυακά μέσα, είτε στα κλασικά μέσα, είτε δίνεις συνεντεύξεις, ναι, είτε κάνεις και 10 αναρτήσεις την ημέρα.
0: Πάντα αυτός ο
24: κίνδυνος. Και πας και 5 επισκέψεις, καθώς είσαι και ο υπουργός ο οποίος θέλει να βρίσκει τους διαδηλωτές. Είναι από τους λίγους υπουργούς που πάει όταν βρει διαδηλωτές, γιατί θεωρεί ότι η αντίδραση και η διαμαρτυρία θα έχει μικρότερη επιρροή από το δικό του έργο.
0: Ίσως όπως, ο μόνος.
24: Όπως σήμερα. Άρα λοιπόν, όταν βγαίνεις πολύ, κάποια στιγμή θα βρεθείς και σε θέση offside. Αυτό είναι το ένα κομμάτι που πρέπει να το βάλουμε στο τραπέζι για να είμαστε ειλικρινείς. Αυτός είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, άλλωστε το ίδιο το αρνείται. Θέλει να τοποθετείται και βγαίνει και πολύ. Τώρα, τι έχει γίνει. είναι στο επίκεντρο μιας πολιτικής και διαδικτυακής επίθεσης. Έφτασε στη Βουλή το θέμα και το σχόλιο του εδώ σε εκπομπή στο Action 24 για τα μετεκλογικά σενάρια, όταν απάντησε χρησιμοποιώντας τον μπάφο με τη λογική ότι για να μου τα λες αυτά έχεις κάνει μπάφο πριν και γι' αυτό το λόγο δεν ευσταθεί αυτό που θέτει στον διάλογο. Δίνει μια απάντηση ότι δεν ήθελε να προσβάλλει και ότι έχει ζητήσει συγγνώμη και ότι είναι στο πλαίσιο μιας πολιτικής συζήτησης και σύγκρουσης. Τώρα, και τι λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης? Λέει ότι κάνω χιούμορ. Ναι. Τώρα, πάλι για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, δεν είναι χιούμορ αυτό. Το λιγότερο που μπορώ να πω είναι ότι είναι ένα κακό χιούμορ. Δεν έχει καμία σχέση με χιούμορ, ούτε είναι για να μπει στο τραπέζι μιας πολιτικής συζήτησης, μιας πολιτικής συνέντευξης.
0: Πάντως, η κυβέρνηση τον στήριξε με την επιχειρηματολογία που ακούσαμε νωρίτερα. Και η αντιπολίτευση έκανε μια πολύ σκληρή επίθεση εναντίον του.
24: Εντάξει, από την αντιπολίτευση είναι νομίζω αναμενόμενο. Γιατί ο Άδωνης Γεωργιάδης, επειδή μπαίνει και σε όλα τα μέτωπα, είναι ένας, ας το πούμε έτσι, εύκολος στόχος. Ένας στόχος που μάλλον οι περισσότεροι θέλουν να το χτυπήσουν.
0: Και συνηθισμένος.
24: Και διαδικτυακά και πολιτικά. Τώρα, γιατί τον στηρίζουν από την κυβέρνηση? Πάλι για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς. Έχουν βγει και πολλοί, όπως ο Άδωνης Γεωργιάδης, ακόμα και για πράγματα που διαφωνούν, να υποστηρίξουν την κυβέρνηση στα δύσκολα, αυτό όταν είναι... πολλοί άλλοι υπουργοί κρύβονται.
0: Κρύβεται, ναι, ναι.
24: Σου λέω για παράδειγμα, και νομίζω το ξέρουν και όλοι οι τηλεθεατές και οι τηλεθεάτριές μας, ότι δεν ήταν από αυτούς που κεγότανε για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Βγήκε όμως μπροστά και υπεράσπισε ένα νομοσχέδιο της κυβέρνησης όταν άλλοι υπουργοί δεν βγαίναν μπροστά. Και τι έκαναν από την κυβέρνηση για να το ανταποδώσουν αυτό, γιατί στα δύσκολα ήταν εκεί? Ο Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, και ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, το στήριξαν θέλοντας να πούν ότι, okay, δεν ήταν η πιο εύστοχη τοποθέτηση, δεν είναι μια θεσμική παρέμβαση αυτή, αλλά σίγουρα δεν είναι μια παρέμβαση η οποία σήμαινε μια επίθεση ή τουλάχιστον υπήρχε η πρόθεση να προσβληθεί κάποιος. Τώρα, από εκεί και πέρα, είναι ξεκάθαρο ότι αυτές οι επικοινωνιακές παρεμβάσεις του Υπουργού Υγείας δεν του αναλογούν, είναι σίγουρα τηλεοπτικά λάθη, έχει κάνει η ανάληψη ευθύνης, αλλά είναι ξεκάθαρο, μάλιστα, ότι τα πειρά θα συνεχιστούν. Και είναι επίσης ξεκάθαρο ότι και ο Άδωνης Γεωργιάδης θα συνεχίσει με αυτή τη λογική. Με τη λογική του να βγαίνω, με τη λογική του να απαντώ, με τη λογική του να σηκώνω τους τόνους, να ψάχνω τους διαδηλωτές. Γιατί τώρα μην γελιόμαστε. Αυτός είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο. Στα ύψη ανέβηκαν οι τόνοι και στη Βουλή τώρα για τη ρύθμιση των αγροτικών ενισχύσεων. Η αντιπολίτευση συνέδεσε το επίμαχο άρθρο με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας την απόσυρσή του και καταγγέλλοντας κίνδυνο αμνίστευσης εμπλεκομένων. Η κυβέρνηση από την πλευρά της απαντά πως αφορά 50.000 νόμιμους παραγωγούς που είχαν μπλοκάρει λόγω των δασικών χαρτών και διαβεβαιώνει πως οι έλεγχοι συνεχίζονται κανονικά.
21: Κόκκινο χτύπησε πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή. Οι εντάσεις προκλήθηκαν κατά τη συζήτηση νομοσχεδίου για την αλληλεία και ειδικότερα για το άρθρο 74 που ρυθμίζει αναδρομικά την εκαθάριση αγροτικών ενισχύσεων μεταξύ 2018 και 2022. Η κυβέρνηση έκανε λόγο για μια λύση για τους πραγματικούς αγρότες που είχαν εμπλοκές με τους δασικούς χάρτες. Η αντιπολίτευση συνέδεσε τη ρύθμιση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καταγγέλλοντας αμνίστευση προσώπων που οδηγούνται στις δικαστικές αίθουσες. Διαβεβαιώνοντας ότι δεν θα σταματήσει κανένας εθνικός ή ευρωπαϊκός έλεγχος, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης τόνισε ότι η διάταξη αφορά νόμιμους δικαιούχους ενισχύσεων και κατηγόρησε την αντιπολίτευση για υποκρισία.
1: Βγάζουμε 50.000 ανθρώπους από αυτή την ομοιρία, όπως το κάναμε και με τις δημόσιες γιές νωρίτερα. Είναι κανένας εδώ από την αντιπολίτευση που θέλει να πει σε αυτούς τους 50.000 νόμιμους παραγωγούς ότι θα πρέπει να επιστρέψουν τις ενισχύσεις αυτής της περίοδου? Δεν ήρθα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να περνάω ύποπτες διατάξεις.
21: Παρά τις νομοτεχνικές βελτιώσεις που προστέθηκαν, το ΠΑΣΟΚ επέμεινε στην κριτική του.
2: Η τίμη να πάρουν αυτά που τους χρωστάτε όταν τα δίνατε στους πονηρούς. Και συγχρόνως η ρύθμιση αυτή να μην μπορεί να αξιοποιηθεί από κανέναν από τους εμπλεκόμενους του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να τη χρησιμοποιήσουν για να πέσουν στα μαλακά.
21: Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν την απόσυρση της επίμαχης διάταξης.
3: Επιχειρία προκάλυπτα να βγάλει λάδι τα διάφορα γαλάζια λαμόγια και τους επιτίδιους που έφαγαν εκατομμύρια από τον ΕΠΕΚΕΠΕ.
5: Δεν μπορείτε να αναλάβετε τι αυτήν εσείς. Ξεμπαζόματος σκανδάλου του ΕΠΕΚΕΠΕ.
6: Είναι μια διάταξη που βρωμάει συγκάλυψη. Αρκεί να σε λένε φραπέ και χασάπι και μια χαρά τη γλιτώνεις.
25: Με αυτό το άρθρο, ας το ονομάσω έτσι, τη διάταξη 74,
4: η οποία διδάσκηκε στο λαό τι, ότι τα λίγα βγαίνουν με κόπο, τα πολλά βγαίνουν με κόλπο.
7: Πρόκειται για modus operandi εγκληματικής οργάνωσης. Επιχειρείται την αποποινικοποίηση, την αμνίστευση, την συγκάλυψη.
21: Η ένσταση αντισυνταγματικότητας που υπέβαλε η αντιπολίτευση απορρίθηκε από τη Βουλή σε κλίμα εντάσεων.
0: Αφήνουμε την πολιτική επικαιρότητα, φως στα κρίσιμα λεπτά πριν από την κατάρρευση του Γιώργου Μαζονάκη ρίχνουν νέες καταθέσεις και στοιχεία της δικογραφίας. 36 λεπτά με καθυστερήσεις μέχρι να κληθεί το ΕΚΑΒ, ενώ σύμφωνα με μαρτυρία, στο ιατρείο γίνονταν ταυτόχρονα δύο πλασμαφαιρέσεις σε διαφορετικά δωμάτια και η γιατρός φέρεται να τηλεφώνησε ακόμα και στον κατασκευαστή του απεινιδωτή.
8: 9 Σεπτεμβρίου ο Γιώργος Μαζονάκης μπαίνει στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και ο χρόνος έχει ξεκινήσει να μετρά αντίστροφα. Για μισή ώρα η γιατρός προσπαθούσε να κάνει τα πάντα εκτός από το να καλέσει το ΕΚΑΒ για να βοηθήσει τον τραγουδιστή. Λάθη και παραλήψεις οδήγησαν στο μοιραίο. Στις 2 και 14 η πλασμαφαίρεση ξεκινά. Στις 3 και 45 το μηχάνημα αρχίζει να χτυπά καθώς ο Γιώργος Μαζονάκης χάνει τις αισθήσεις του. Η γιατρός φαίνεται να πανικοβάλλεται και να καλεί στις 2 και 55 αντί για το ΕΚΑΒ δύο φορές τον κατασκευαστή του χαλασμένου απεινιδωτή που είχε στο ιατρείο. Στις 4 και 4 η νοσηλεύτρια του ιατρείου τηλεφωνεί σε αναισθησιολόγο ιδιωτικού νοσοκομείου. 36 λεπτά από τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζονάκης φέρεται να έχασε τις αισθήσεις του, η ανειδίκευτη γιατρός τελικά καλεί το ΕΚΑΒ στις 4 και 21 με την όποια ελπίδα να σωθεί ο τραγουδιστής να έχει χαθεί.
19: Κάποιος, ενώ άκουγε το alert, τον άφηνε, άρα δεν έκανε τίποτα να τον βοηθήσει για να μην επέλθει ο θάνατος.
8: Η 53χρονη νοσηλεύτρια που ήταν παρούσα στην διαδικασία βρέθηκε ενώπιον του ανακριτή επί 3 ώρες και αποκάλυψε πως του χορηγήθηκε μέθη και ότι στο ιδιωτικό ιατρείο γίνονταν σε διαφορετικά δωμάτια δύο πλασμαφαιρέσεις ταυτόχρονα.
9: Εγώ ήμουν σε διπλανό δωμάτιο και παρακολουθούσα την πλασμαφαίρεση, που ταυτόχρονα διενεργούσε η κατηγορούμενη γιατρός σε άλλη ασθενή. Η γιατρός ήταν στο δωμάτιο με το Μαζονάκη. Ξέρω τι έγινε μέθη. Μου ζητήθηκε το αντίδοτο της μέθης. Εγώ έκανα το τηλέφωνο σε αναισθησιολόγο.
8: Η 53χρονη νοσηλεύτρια στην κατάθεσή της φαίνεται να καίει την 56χρονη γιατρό.
9: Μας είπε η γιατρός να έχουμε κοινή γραμμή, αλλά δεν είχαμε καταλάβει τι έχει συμβεί. Μου τηλεφώνησε πριν δώσω κατάθεση στην αστυνομία, αλλά έως εκείνη την ώρα δεν είχε καταλάβει κανείς μας τι έχει συμβεί.
8: Στο φως της δημοσιότητας έρχονται και τα έγγραφα που έστειλε η γιατρός στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών σχετικά με την αγορά μηχανήματος, όπως αναγράφει ο ζωνοθεραπείας, με το παραστατικό της αγοράς όμως να κάνει λόγο για συσκευή πλασμαφαίρεσης συνολικού κόστους 29.509 ευρώ. Μάλιστα, στο ιατρείο της Καρνεάδου έκαναν πλασμαφαίρεση ακόμα και τα Σαββατοκύριακα.
10: Επιδρούσαν με ένα τρόπο μυστικό επειδή ήξεραν ότι αυτό που έκαναν ήταν παράνομο. Και χρησιμοποιούν αυτό το μηχάνημα Κυριακή, Σάββατο και Παρασκευή στις 11.30 ώρα το βράδυ.
8: Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ ο Ιατρικός Σύλλογος ζήτησε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.
0: Στις φυλακές Δομοκού οδηγήθηκε ο 27χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα. Λίγες ώρες πριν από το έγκλημα είχε αναρτήσει τη φράση «Να το κάνω ή να μην το κάνω», στοιχείο που επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τη θέση του. Την ίδια ώρα στην Καλαμάτα, μια ακόμα 25χρονη βρέθηκε απέναντι στον πρώην σύντροφό της. Ο 38χρονος την περίμενε στον δρόμο για τη δουλειά και την πυροβόλησε. Ευτυχώς, η κοπέλα γλίτωσε από θαύμα, ενώ ο φερόμενος ως δράστης πήρε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα.
11: Φορώντας χειροπέδες και συνοδευόμενος από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ, ο 27χρονος καθομολογεί αν δολοφόνος της 25χρονης Πινελόπης στην Οικουμενίτσα οδηγείται στον ανακριτή. Ύστερα από μια σύντομη σχετικά απολογία και με τη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα, κρίνεται προσωρινά κρατούμενος. Μια ανάρτηση στο ΕΞ λίγες ώρες πριν από τη δολοφονία της 25χρονης επιβάρυνε ακόμη περισσότερο τη θέση του πρώην συντρόφου της. Έγραφε χαρακτηριστικά
25: «Να το κάνω ή να μην το κάνω».
11: Αρχικά είχε επιχειρήσει να παρουσιάσει μια διαφορετική εικόνα στους αστυνομικούς. Υποστήριζε ότι εκείνος και οι 25χρονοι είχαν δεχθεί επίθεση από αγνώστους. Το σενάριο όμως κατέρευσε.
26: Στις φυλακές Δομοκού οδηγείται ο 27χρονος δράστης της δολοφονίας της άτυχης Πινελόπης με 15 μαχαιριές. Με την ποδίωνη απολογία του λόγω άρνησης των δικηγόρων να τον αναλάβουν. ορίστηκε τελικά συνήγορος από τον εισαγγελέα.
11: Την ίδια ώρα, κρατούμενος παραμένει και ο 38χρονος για την απόπειρα δολοφονίας της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Καλαμάτα. Ο εισαγγελέας άσκησε εναντίον του ποινική δίωξη μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας και τον παρέπεψε σε ανακριτή από τον οποίο ζήτησε και πήρε προθεσμία.
12: Το γεγονός ότι ένας άνθρωπος, ο οποίος ήταν και ο πρώην σύντροφός της, την παρακολούθησε, την περίμενε και τελικά πυροβόλησε εναντίον της, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ένα τυχαίο, μεμονωμένο ή επιπόλαιο περιστατικό.
13: Βρισκόμαστε στο σημείο όπου χθες η 25χρονη βρέθηκε αντιμέτωπη με τον 38χρονο πρώην σύντροφό της. Ο άνδρας, αφού προηγουμένως την είχε απειλήσει, πυροβόλησε δύο φορές προς το μέρος της. Από καθαρή τύχη η νεαρή γυναίκα δεν τραυματίστηκε. Ενώ λίγη ώρα αργότερα, ο 38χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη από τους αστυνομικούς.
14: Είναι το πιο κεντρικό σημείο της Καλαμάτας, στο σημείο που έγινε ο πυροβολισμός. Θα μπορούσαμε να έχουμε και παράπλευρες απώλειες. Ευτυχώς δεν είχαμε τίποτα.
11: Δύο υποθέσεις που μέσα σε λίγες ημέρες φέρνουν ξανά στο προσκήνιο το ίδιο εφιαλτικό μοτίβο. Δύο γυναίκες, δύο πρώην σύντροφοι, δύο περιστατικά ακραίας βίας. Στην Ιγουμενίτσα η 25χρονη δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή. Στην Καλαμάτα γλίτωσε εκ θαύματος από τις σφαίρες.
0: Συγκλονιστικά είναι τα στοιχεία της αστυνομίας Φάνη Καραμπατσάκη για τις κακοποιήσεις γυναικών.
11: Οι αριθμοί, Σωτήρη, κυρίες και κύριοι, αποτυπώνουν από μόνοι τους το μέγεθος αυτού του προβλήματος, αυτής της μάστιγας. Κάθε ημέρα γίνονται 100 επαναλαμβάνω συλλήψεις για ενδοοικογενειακή βία ύστερα από αντίστοιχες καταγγελίες, στις οποίες οι αστυνομικοί επεμβαίνουν και συλλαμβάνουν τους δράστες κατά βάση επαυτοφόρο. Πέρσι, οι συλλήψεις, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ήταν περίπου 35.000, εκ των οποίων οι μισές κατέληξαν στα δικαστήρια. Έτσι, 14.000 με 15.000 δράστες, σύμφωνα πάντα με τα επίσημα στοιχεία, είναι κατηγορούμενοι και είναι είτε κατάδικοι, είτε υπόδικοι, δηλαδή ή προφυλακισμένοι ή ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, Σωτήρη.
0: Μια μάστιγα πραγματικά των τελευταίων ετών. Σε ευχαριστούμε πολύ. Περνάμε στην ομοιρία στην Νίκαια. Φωνές, απειλές και ένα θρίλερ που κράτησε ώρες εκτελήχθηκαν σε διαμέρισμα με μια γυναίκα 44 ετών να βρίσκεται εγκλωβισμένη από τον 49χρονο σύντροφό της. Η ίδια περιέγραψε τις τρομακτικές στιγμές που έζησε, επιβεβαιώνοντας πως ο σύντροφός της αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Ο 49χρονος οδηγήθηκε στο Δαφνείο όπου νοσηλεύεται.
11: Δύο ώρες τρόμου και αγωνίας με την αστυνομία να επιχειρεί να βάλει τέλος στο θρίλερ της ομοιρίας. 49χρονος κρατούσε εγκλωβισμένη σε διαμέρισμα στην οίκαια τη σύντροφό του, ενώ δήλωνε πως ήταν και οπλισμένος.
15: Άρχισε να παραλυρεί, να φωνάζει, να τον ακούει όλη η γειτονιά, εγώ φοβόμουν.
11: Ο συναγερμός σήμανε όταν φίλη της γυναίκας έλαβε μήνυμα στο κινητό τηλέφωνό της με τη 44χρονη να της λέει ότι κινδυνεύει και ότι ο σύζυγός της δεν την αφήνει να φύγει.
16: Τσακωθήκανε, την απείλησε, την εγκλώβησε.
17: Ναι.
16: Δύο μέρες ακούμε ουριαχτά από τη γυναίκα.
11: Οι σκυρές δυνάμεις της αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχε και διαπραγματευτής, προσπαθώντας να πείσει το 49χρονο να αφήσει ελεύθερη τη γυναίκα. Τελικά η 44χρονη κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του διαμερίσματος και οι αστυνομικοί μπήκαν στο εσωτερικό και συνέλαβαν το 49χρονο.
20: Βρισκόμαστε στο υπόγειο στην οδό Σοφοκλέου στην Νίκαια, εδώ όπου ο 49χρονος δράστης κρατούσε όμηρο τη 44χρονη σύζυγό του. Άμεσα οι ισχυρές δυνάμεις της ΕΚΑΜ και της ΟΠΚΕ έφτασαν στο σημείο, κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και τον οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα της Νίκαιας.
11: Στο σπίτι δεν εντοπίστηκε τελικά όπλο παρά τις πληροφορίες ότι ο άνδρας ήταν οπλισμένος. Σύμφωνα με τη γυναίκα, ο σύντροφός της αντιμετωπίζει ψυχική νόσο και τις προηγούμενες ημέρες δεν είχε λάβει σωστά τη φαρμακευτική του αγωγή.
15: Όσο αντιμετωπίζει κάποια ψυχική νόσο δεν είναι ταμπού πλέον στην ελληνική κοινωνία, ελπίζω όπως όλο τον κόσμο. Και εγώ η ίδια αντιμετωπίζω κάποιο πρόβλημα, δεν είχε πάρει σωστά τα φάρμακά του, ένιωσε αδιαθεσία, άρχισε να παραλυρεί, έγινε λίγο πιο επιθετικό στο λόγο πάντα, να το πω αυτό. Όχι, ποτέ δεν με έχει αγγίξει.
27: Δεν ενοχλούσε συνέχεια, αλλά κατά διαστήματα όμως ενοχλούσε λόγω κρίσης.
11: Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, ο εισαγγελέας αποφάσισε να μην προχωρήσει σε ποινική δίωξη εις βάρος του 49χρονου, ενώ έδωσε εντολή για τον εγκλεισμό του ζευγαριού σε ψυχιατρικό νοσοκομείο.
0: Αλλάζουμε κλίμα και μεταφερόμαστε εκτός συνόρων. Θερμή υποδοχή στον Λευκό Οίκο για τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ και τη σύζυγό του από τον Ντόναλντ και τη Μελάνια Τραμπ, πριν αρχίσει η δύσκολη διπλωματική συζήτηση. Στο τραπέζι εμπόριο και δασμοί, οι κινέζικες και σπάνιες γαίες, η τεχνολογία και το AI, η Ιράν, Ουκρανία και Ταϊβάν συμπληρώνουν μια βαριά ατζέντα, με τις δύο υπερδυνάμεις να αναζητούν ισορροπίες μέσα σε έναν ανταγωνισμό που παραμένει ισχυρός παρά τα χαμόγελα.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ και η πρώτη κυρία Μελάνια υποδέχονται τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τη σύζυγό του στον Λευκό Οίκο. Όλοι μαζί περνούν το κατόφλι της προεδρικής κατοικίας. Πριν να εκφωνήσουν τις ομιλίες τους, Τραμπ και Σι στέκονται προσοχή στην ανάκρουση των εθνικών ύμνων της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών.
2: I'm delighted to welcome you to the beautiful White House. Such a great honor. In May, we had the great privilege of visiting you in Beijing, where you received our delegation with spectacular and very beautiful hospitality.
1: Ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει υπερήφανος για τα τεράστια βήματα των εθνικών ύμνων της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών.
2: I'm delighted to welcome you to the beautiful White House. Such a great honor. In May, we had the great privilege of visiting you in Beijing, where you received our delegation with spectacular and very beautiful hospitality.
1: Ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει υπερήφανος για τα τεράστια βήματα προόδου στις σχέσεις των δύο χωρών.
2: During this visit, we will also discuss pressing issues concerning security, technology and superintelligence, SI. The decisions we make in these areas today can promote peace and prosperity for decades and decades to come.
1: Από την πλευρά του, ο Σι τονίζει πως η Ουάσιγκτον και το Πεκίνο πρέπει να συνυπάρξουν ειρηνικά. Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ κάθονται στο ίδιο τραπέζι με βαριά ατζέντα. Εμπόριο και δασμοί αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο των συνομιλιών, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να προαναγγέλουν παράταση της εμπορικής εκεχηρίας μέχρι τον Ιανουάριο. Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός πρόεδρος θα επιχειρήσει να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη ροή κινέζικων σπάνιων γεών στις Ηνωμένες Πολιτείες.
3: After May, at least I have not heard definitely from the American side, for example, at least on the governmental level, talking about strategic computation.
1: Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και οι κίνδυνοι που επιφυλάσσουν, θα βρεθούν ψηλά στην ατζέντα του τετ-α-τετ των δύο ηγετών. Ιράν και Ουκρανία θα είναι ακόμη ένα θέμα συζήτησης που αγγίζει τα όρια των κόκκινων γραμμών, καθώς τα συμφέροντα Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας προς το παρόν αποκλίνουν. Οι ηγέτες των δύο υπερδυνάμεων κάθονται στο ίδιο τραπέζι και στόχος πλέον είναι η διαχείριση του τεράστιου ανταγωνισμού τους.
0: Και μπορεί το κλίμα στην υποδοχή και τις συναντήσεις των δύο προέδρων να ήταν πολύ καλό. Ωστόσο, ο Σπύρο Μουσαγίδη, τα αγκάθια παραμένουν ανάμεσα στους ηγέτες των δύο υπερδυνάμεων.
17: Εγκάρδιες δηλώσεις στον Λευκό Οίκο, ωστόσο κρύβονται πίσω από όλα αυτά δύσκολες συζητήσεις, οι οποίες θα τεθούν σήμερα επιτάπητος. Ξεκινάμε λοιπόν με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, με την ενεργειακή κρίση να έχει προκαλέσει πολύ σοβαρά προβλήματα σε όλο τον κόσμο. Ο Τραμπ θα προσπαθήσει για μία ακόμα φορά να πείσει τον Κινέζο πρόεδρο να μεσολαβήσει και να πείσει την Τεχεράνη να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ. Μεγάλο αγκάθι στις σχέσεις των δύο υπερδυνάμεων είναι φυσικά και η πώληση όπλων στην Ταϊβάν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για το Πεκίνο αυτό είναι κόκκινη γραμμή. Για τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών είναι διαπραγματευτικό όπλο εδώ και καιρό σε ό,τι αφορά τις σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας. Και τέλος, οι δύο χώρες ανταγωνίζονται για την κυριαρχία στην τεχνητή νοημοσύνη. Τι σημαίνει αυτό? Και οι δύο πλευρές αναγνωρίζουν την ανεξέλεγκτη εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία δημιουργεί κινδύνους. Καμία όμως δεν θέλει να δεχτεί περιορισμούς που θα μπορούσαν να αποτελέσουν πλεονέκτημα τεχνολογικό για την άλλη.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Στα δικά μας πάλι, ανησυχία στη Ρόδο, καθώς έχουμε νέα έξαρση γαστρεντερίτιδας στο νησί που σφίζει ακόμα από κόσμο. Είχαν προηγηθεί περισσότερες από 850 προσελεύσεις στο νοσοκομείο τον Αύγουστο και τώρα στο μικροσκόπιο του ΕΟΔΙ έχει μπει το νερό και το δίκτυο ίδρυυσης, ενώ το θέμα προκαλεί και ένα δυσφήμιση για το διαμάντι του τουρισμού μας.

0: Συναγερμός έχει σημάνει στη Ρόδο, όπου η γαστρεντερίτιδα εξακολουθεί να προκαλεί δεκάδες νέα περιστατικά, με το νεοδί να βρίσκεται σε πλήρη επιδημιολογική διερεύνηση για τα αίτια της έξαρσης. 851 προσελεύσεις στο νοσοκομείο Ρόδου μόνο τον Αύγουστο, έναντι μόλις 201 τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, ενώ στον αριθμό αυτό δεν περιλαμβάνονται τα παιδιατρικά περιστατικά.
1: Όλο το καλοκαίρι και όχι μόνο τώρα, στη Ρόδο υπάρχει έξαρση της γαστρεντερίτιδας. Στο νοσοκομείο κάθε μέρα του Σεπτεμβρίου μεταφέρονται στα επίγοντα 35 ασθενείς με έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας.
2: Έχουμε και μια άλλη δυσκολία. Επειδή οι άνθρωποι εκεί αντιμετώπισαν ιδίως στο νοσοκομείο πάρα πολλά
3: περιστατικά,
2: δεν είναι και εύκολο να έχουμε πλήρη στοιχεία ώστε να έρθουμε εμείς σε επαφή με όλους αυτούς τους ανθρώπους.
4: Η ιός η οποία μεταδίδεται, γιατί είναι πάρα πολύ στο κόσμο, και μεταδιδόταν γρήγορα και
2: αντιμετώπισαν ιδίως στο νοσοκομείο πάρα πολλά
3: περιστατικά.
2: Δεν είναι και εύκολο να έχουμε πλήρη στοιχεία ώστε να έρθουμε εμείς σε επαφή με όλους αυτούς τους ανθρώπους.
4: Η ιός η οποία μεταδίδεται, γιατί είναι πάρα πολύ στο κόσμο, και μεταδιδόταν γρήγορα και
0: στο μικροσκόπιο των υγειονομικών αρχών βρίσκεται πλέον το νερό του νησιού. Ο ΕΟΔΗ έχει ζητήσει νέες δειγματοληψίες από το δίκτυο ίδρευσης, αλλά και από γεωτρήσεις, πηγές και δεξαμενές, ενώ εξετάζονται και τα αποτελέσματα προηγούμενων ελέγχων στο δίκτυο, τον βιολογικό καθαρισμό και τα θαλάσσια ύδατα. Την ίδια ώρα, σε δύο δείγματα ασθενών που εξετάστηκαν στις αρχές Σεπτεμβρίου, ανιχνεύθηκε νοοροϊός. Ωστόσο, οι ειδικοί κρατούν αποστάσεις από οποιοδήποτε βιαστικό συμπέρασμα, καθώς τα συγκεκριμένα δείγματα δεν θεωρούνται επαρκή για να αποδειχθεί ότι ο νοοροϊός ευθύνεται για το σύνολο των περιστατικών.
2: Δεν έχει περιέλθει προς το παρόν στα στοιχεία του ΕΟΔΗ αποτέλεσμα τέτοιων ελέγχων που να ενεχοποιεί κάτι συγκεκριμένο. Εμείς έχουμε ζητήσει να γίνει συγκεκριμένος αριθμός ελέγχων. Μπορεί να είναι ένας νοοροϊός. Η συνηθέστερη αιτία γαστρεντερίτιδας είναι η ίωση.
0: Η υπόθεση επανήλθε στο προσκήνιο και μετά την απόφαση να μεταφερθεί από τη Ρόδο στο Περιστέρι το Super Cup του μπάσκετ, καθώς μέλη των Αποστολών εμφάνισαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας μετά την παραμονή του στο νησί. Η διοργανωτριαρχή επικαλέστηκε την ανάγκη διασφάλισης της δημόσιας υγείας.
5: Κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες ξανά από αύριο Παρασκευή, όπως θα μας πει ο μετεωρολόγος μας Δημήτρης Παπαϊωάννου. Δημήτρη.
6: Πράγματι, Σωτηρή, μια νέα κακοκαιρία αναμένεται από αύριο από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Θα επηρεάσει αύριο Παρασκευή κυρίως στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα από το μεσημέρι και μετά. Βλέπουμε χαρακτηριστικά αρχικά στην Ήπειρο και το Βόρειο Ιόνιο και μέχρι το βράδυ και την Δυτική Στερεά και τη Μακεδονία και το υπόλοιπο Ιόνιο. Τα φαινόμενα θα είναι κυρίως έντονα στο Ιόνιο, μέσα στα Επτάνησα δηλαδή, και στα παραθαλάσσια τμήματα της Δυτικής Ελλάδας. Τώρα η κακοκαιρία θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες και το Σαββατοκυριακό.
5: Το Σάββατο τι έχουμε, γιατί έχουμε και μια συναυλία της Ανασβήσης το Σάββατο.
6: Σωστά.
5: Έτσι, και περιμένουν δεκάδες χιλιάδες φαν της.
6: Είναι μια μέρα γενικευμένης κακοκαιρίας το Σάββατο. Σε αρκετές περιοχές θα βρέξει και στην Αττική φαίνεται να βρέχει. Από το πρωί αργά τοπικού χαρακτήρα αρχικά οι βροχές. Από το μεσημέρι όμως θα γενικευτούν και το απόγευμα θα βρέχει. Φαίνεται όμως το βράδυ να βελτιώνει το καιρός για κάποιες ώρες. Περίπου, θα έλεγα, μετά τις 8-9 φαίνεται να βελτιώνεται για κάποιες ώρες και να σταματάει η βροχή μέχρι περίπου και τα μεσάνυχτα, αργά τα μεσάνυχτα, να βελτιώνεται ο καιρός. Εκείνες ώρες επίμαχες, δηλαδή, οι ώρες.
5: Τη συναυλία.
6: Ναι, αλλά θα τα πούμε και αύριο με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα. Αλλά αυτό φαίνεται προς το παρόν, δηλαδή να υπάρχει ένα διάστημα βελτίωση το βράδυ του Σαββάτου εδώ στην Αττική.
5: Ένα παράθυρο. Σε ευχαριστούμε πάρα
6: ακριβώς
5: πολύ. Πάμε πάλι στη διεθνή επικαιρότητα. Σκληρό μήνυμα προς τη Μόσχα έστειλε από το βήμα του ΟΗΕ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προειδοποιώντας πως ο χειμώνας που έρχεται μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολος για την Ουκρανία, αλλά και ότι το Κίεβο θα απαντήσει, καθιστώντας τον επώδυνο και για τη Ρωσία. Το μήνυμα πως το Ιράν δεν θα σκύψει ποτέ το κεφάλι ούτε θα γονατίσει, έστειλε στην ομιλία του ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν.
7: Με χειμώνα κόλαση απειλεί τη Μόσχα από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, καθώς οι ελπίδες για εκτόνωση της σύγκρουσης στην Ουκρανία εξανεμίζονται.
8: Ukrainians understand that this winter could be very harsh for us, but in response we will have no choice but to make it painful for Russia too. And that's exactly why we say that de-escalation steps are important, are needed. Before winter, now.
7: Ο Ουκρανός πρόεδρος αποκάλεσε τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν ασθενή μηδέν, λέγοντας ότι όσο περισσότερη ελευθερία δράσης έχει, τόσο πιο επικίνδυνος γίνεται ο κόσμος για όλους τους άλλους.
8: We need diplomacy and we need strength and step by step we are closing the gaps in both. Yesterday we met with the president of the United States.

0: States, and this is exactly what we discussed.
1: Μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι Μόσχα και Κίεβο εξετάζουν το ενδεχόμενο μερικής εκεχηρίας.
2: I think both sides have expressed an interest in some limited ceasefire that involved grain and energy. Obviously, you know, that won't be easy either, because but it's something that both sides have expressed an interest in.
1: Η Τεχεράνη δεν πρόκειται να υποκύψει, είναι το μήνυμα του Ιρανού Προέδρου Μασούτ Πεζεσκιάν προς τον Ντόναλντ Τραμπ.
3: Ήσαν μπεδάνατ και τεχτίδ μελάτ μόρα μουνσαζεμτάρ μικονάτ, καβίτάρ μικονάτ, βα μοκαβμάτ Ιρανιάν ρα μπίστάρ μικονάτ, βα μελάτ Ιραν ρα δαρ μπαράβαρ ζούρ.
1: Ο Πεζεσκιάν επέμεινε ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει το τέλος του αμερικανικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμούζ. Οι δηλώσεις Ζελένσκι και Πεζεσκιάν από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών δείχνουν ότι προς το παρόν δεν υπάρχει φως για αποκλιμάκωση σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή.
4: 8 νεκροί το τελευταίο 24ωρο από ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία που προκάλεσαν ζημιές, Μαρίτα Ζηλεγύρη, και σε μεευτήριο.
5: Νέα ρωσικά πλήγματα σημειώθηκαν στην Ουκρανία με το Κίεβο να βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων. Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν με drones και με πυράβλους. Και σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, όπως ανέφερες και εσύ, Σωτήρη, 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Την ίδια στιγμή, αρκετές ήταν και οι ζημιές που έχουν καταγραφεί σε αυτοκίνητα και σε σπίτια. Από τα σημεία που χτυπήθηκαν ήταν και μια μεευτική κλινική αλλά και μια γεωργική επιχείρηση. Όπως έγινε γνωστό, στο Κίεβο ακούστηκαν περίπου 20 εκρήξεις. Λίγο νωρίτερα, η Ουκρανική Πολεμική Αεροπορία έχει προειδοποιήσει για την εκτόξευση ρωσικών βαλιστικών πυράβλων. Παράλληλα, πλήγματα αναφέρθηκαν και στην Οδυσσό, ενώ ζημιές υπέστη και ένα δεξαμενόπλο που μετέφερε καύσιμα προς την Ουκρανία. Οι νέες επιθέσεις σημειώνονται ενώ παραμένει ένα ιδιαίτερο κρίσιμο σημείο στην κατάσταση στο μέτωπο. Μία μέρα νωρίτερα από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η Μόσχα δεν προτίθεται να προχωρήσει σε πάυση του πολέμου.
4: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Αλλάξουμε κλίμα. Η εποχή του AI δεν χτυπά απλώς την πόρτα. Μπαίνει ήδη στην καθημερινότητά μας. Η Meta παρουσίασε προσωπικούς ψηφιακούς βοηθούς και νέα έξυπνα γυαλιά, φιλοδοξώντας να κάνει τη τεχνολογία ένα μόνιμο συνοδό που θα ακούει, θα απαντά και θα αναλαμβάνει όλο και περισσότερες καθημερινές υποχρεώσεις.
6: Νέα προϊόντα και πολλές δόσεις τεχνητής νοημοσύνης παρουσίασε η Meta στο ετήσιο συνέδριό της. Η τεχνητή νοημοσύνη περνά πλέον από τη θεωρία στην πράξη, με το τεχνολογικό κολοσσό να την ενσωματώνει σε προϊόντα και υπηρεσίες.
7: Soon everyone is going to have an extremely capable personal agent that understands your goals and can work 24/7 on your behalf to help you achieve them.
6: Στο επίκεντρο της παρουσίασης βρέθηκαν τα νέα γυαλιά της Meta.
8: It looks like I'm sitting in a movie theater watching with 3D glasses on.
6: Με ενσωματωμένες κάμερες και δυνατότητες επαυξημένης πραγματικότητας, τα γυαλιά μεταφέρουν ψηφιακές πληροφορίες στον πραγματικό κόσμο. Ενώ ο χρήστης μπορεί να αλληλεπιδρά με την τεχνολογία χωρίς να χρειάζεται να κοιτάζει συνεχώς μία οθόνη. Ελαφρύτερα, μα αναβαθμισμένη οθόνη και σχεδιασμένα για μεγαλύτερη αλληλεπίδραση, τα νέα VR γυαλιά είναι αποτέλεσμα περισσότερων από 10 ετών ανάπτυξης.
7: Meta VR glasses weigh about 100 grams on your face. It has the best display system that we have ever made. It is the result of more than a decade of work.
6: Η κυκλοφορία τους αναμένεται την άνοιξη του 2027 με τιμή που αγγίζει τα $1,300. Η Meta παρουσίασε ακόμη μια νέα πρόταση στον χώρο της εικονικής πραγματικότητας.
9: Hello everyone, I'm Agrippa and I'm here to brainstorm and get things done with you.
6: Ένα νέο προσωπικό βοηθό έτοιμο να συνομιλήσει μαζί μας και να αναλάβει καθημερινές υποχρεώσεις.
7: Packed the whole Muse experience, including the whole real-time voice and avatar stack, into something that fits on a keychain and is always available to talk to you.
6: Η τεχνητή νοημοσύνη και η εικονική πραγματικότητα δεν είναι πλέον εικόνες από το μέλλον. Είναι η νέα πραγματικότητα και το επόμενο κεφάλαιο της τεχνολογίας μόλις άνοιξε.
4: Σε μια πολύ σημαντική επιχειρηματική είδηση τώρα, άλμα μεγέθους και ισχύος για τον όμιλο Actor στο πρώτο εξάμηνο του 2026, με τις εξαγορές να αποτυπώνονται πλέον στα αποτελέσματα και να ενισχύουν θεαματικά τις προοπτικές του. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Αλέξανδρος Εξάρχου, χαρακτήρισε τη χρονιά κοσμογονική, επισημένοντας τη δυναμική είσοδο στο LNG, τις νέες συμφωνίες και την ισχυρή κεφαλαιακή βάση, η οποία στηρίζει επενδυτικό πρόγραμμα 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τζέννη Κρουσταλακίδου, τι δείχνουν αναλυτικά οι αριθμοί?
5: Και τα νούμερα, Σωτήρη, είναι ενδεικτικά της πορείας του ομίλου εταιριών Actor και πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Το EBITDA είναι αυξημένο κατά 85% σε σχέση με πέρυσι, ενώ ο κύκλος εργασιών έχει ανέβει κατά 4% σε σχέση με πέρυσι. Και πάμε στον δείκτη που αποτυπώνει και την ισχύ του Actor, που είναι η σχέση δανεισμού με το EBITDA, και αυτή τη στιγμή είναι μικρότερο του 1,9, γεγονός που πιστοποιεί ότι μετά τις κινήσεις που σημειώθηκαν εντός του 2026, η εταιρεία είναι η πλέον υγιής, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη. Και κλείνουμε με έναν ακόμη δείκτη, την κεφαλαιοποίηση, δείκτης που πιστοποιεί ότι η αγορά αναγνωρίζει τη δυναμική του ομίλου Actor και φτάνει τα 2,6 δισεκατομμύρια. Τώρα, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου εταιριών Actor, Αλέξανδρος Εξάρχου, ανέφερε σε δήλωσή του: το 2026 έχει κοσμογονικά χαρακτηριστικά για τον ομίλο Actor. Οι πρόσφατες εξαγορές μας άρχισαν να ενσωματώνονται στα οικονομικά αποτελέσματα και δίνουν μια πολύ καλή πρόγευση του τι έπεται και ποιο θα είναι το μέλλον του ομίλου Actor. Στο LNG ξεκινήσαμε να δίνουμε σάρκα και οστά στον κάθετο διάδρομο, φέραμε τις πρώτες ποσότητες αμερικανικού LNG στην Ευρώπη, διπλασιάσαμε τις δεσμευτικές ποσότητες από τον προμηθευτή μας και εξασφαλίσαμε τις πρώτες μακροχρόνιες συμβάσεις με τους πελάτες μας, ενώ παράλληλα συμφωνήσαμε να συμμετέχουμε στην ανάπτυξη του νέου FSRU της Ελλάδας που θα μας προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά, Σωτήρη.
4: Να διευκρινίσουμε εδώ ότι FSRU είναι στρατηγική συμμαχία του ομίλου Actor με τον όμιλο της Motor Oil. Και να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τζέννη.
5: Να συνεχίσω με κάτι ακόμα. Είναι πολύ ακριβές αυτό που είπε, Σωτήρη. Όμως ο κύριος Εξάρχου συνέχισε τη δήλωσή του λέγοντας: το καλοκαίρι ολοκληρώσαμε τη μεγαλύτερη άντληση κεφαλαίων στην ιστορία μας μέσα από την επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατομμυρίων ευρώ και την έκδοση ομολογιακού δανείου 300 εκατομμυρίων ευρώ που μας προσφέρουν μια ισχυρή κεφαλαιακή βάση για να υλοποιήσουμε το μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, Σωτήρη.
4: Μια πολύ εντυπωσιακή επιχειρηματική είδηση. Πραγματικά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, λοιπόν, Τζέννη. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Σταύρο Κουράκο και αμέσως μετά αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα πολύ, πολύ όμορφο βράδυ.

0: Η στιγμή για να αλλάξετε το παλιό σας αυτοκίνητο είναι τώρα. Πρόγραμμα ανταλλαγής Opel Trade Up. Αποκτήστε το δικό σας Opel με προνομιακό όφελος που αυξάνεται με την ηλικία του αυτοκίνητου σας. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό.
1: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
2: Croque Madame, Coq au Vin, Bœuf Bourguignon, Crème Brûlée. Αυτό το βιβλίο δεν θα σας μάθει να τα προφέρετε, αλλά να τα μαγειρεύετε. 105 κλασικές συνταγές της γαλλικής κουζίνας από τη βιβλιοθήκη του γαστρονόμου. Δοκιμασμένες μία-μία. Γαλλική κουζίνα. Εύκολα, σίγουρα, πεντανόστιμα. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Στην καθημερινότητα είναι εύκολο να δίνουμε προτεραιότητα σε όλα τα άλλα και να ξεχνάμε τον εαυτό μας. Μήπως ήρθε η στιγμή να εστιάσεις ξανά σε ό,τι έχει πραγματική σημασία. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με λύσεις ασφάλισης και πρόληψης για αυτό που έχει πραγματική σημασία. Την υγεία σου. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Κάθε έργο υπάρχει πριν φανεί. Έχει ήχο και μέτρο. Έχει ένταση και τέμπο. Απαιτεί υψηλή κατάρτιση, ακόμα και στην παύση. Μετράς, υπολογίζεις. Δεσμεύεσαι, προχωράς. Κρατάς τη συμφωνία. Έτσι χτίζεται η αξιοπιστία. Όταν λες ότι κάτι θα γίνει και γίνεται με ασφάλεια. Γίνεται σωστά. Γίνεται στην ώρα του. Κάθε φορά. Γίνεται έργο που μένει και για τις επόμενες γενιές. Τη χώρα ολοκληρή. ΜΕΤΚΑ. Είμαστε οι άνθρωποι μας και τα έργα τους.
5: Καλησπέρα σας. Πρώτο τζάμπολα απόψε για την Ευρωλίγκα με Παναθηναϊκό, Άκτορ και Ολυμπιακό να ρίχνονται στη μάχη. Οι πράσινοι υποδέχονται σε 9 και 4 την Παρή στην πρώτη επίσημη επανεμφάνιση του Ζέλικο Μπράντοβιτ στον πάγκο της ομάδας, ενώ οι Ερυθρόλευκοι αγωνίζονται σε 9 και μισή κόντρα στην Μπασκόνια εκτός έδρας.
6: Η νέα σεζόν της

0: Με τις προσθήκες των Φρανσίσκο, Γιαμπουσέλε και Μπόγκα να ξεχωρίζουν και θέλει να μπει με το δεξί σε μια χρονιά όπου η επιτυχία είναι μονόδρομος.
1: First game in Euroleague in any season is special. So special game. Yes, it's true. I come back over here after 14 years, but it's not important. You know, personal things, they're never important. I am coach of these guys and I try to help them. Just like this, my mind going that way to prepare the team. We know that Paris, again, I explained you how they play, to be ready for that. And my concentration is for this, basketball game, nothing else.
0: Ο Ολυμπιακός μπαίνει στη νέα σεζόν ως ο κάτοχος του τίτλου και θέλει να διατηρήσει τα σκύπτρα του όπως είχε κάνει και πάλι με τον Γιώργο Μπαρτζόκα στον πάγκο του το 2013. Η πρεμιέρα θα βρει τους Ερυθρόλευκους να δοκιμάζονται στην έδρα της Μπασκόνια, με τον Έλληνα τεχνικό να έχει στη διάθεσή του και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Οι μεταγραφές των Μοντέρο και Μακιντάιρ σε συνδυασμό με τους Βεζένκο, Φουρνιέ και Ντόρσεϊ έχουν γεμίσει με αισιοδοξία τους φίλους της ομάδας, οι οποίοι ονειρεύονται το 5ο ευρωπαϊκό.
2: Νομίζω ότι είμαστε το ζήτημα να είμαστε υγιείς, να έρθουν όλοι σε καλή κατάσταση. Και ο Μιλουτίνο που ήταν από όλα τα προηγούμενα παιχνίδια, για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε το ταλέντο που έχουμε με νίκες. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που μετράει ιδίως στην αρχή της χρονιάς είναι να κερδίσουμε όσο περισσότερα παιχνίδια μπορούμε.
0: Το πρώτο τζάμπολ της EuroLeague έφτασε και οι ελληνικές ομάδες αναμένεται να τραβήξουν όλα τα βλέμματα πάνω τους.
3: Το πρώτο της παιχνίδι για το Nations League θα δώσει απόψε στις 10:15 η εθνική μας ομάδα κόντρα στη Σερβία. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αναμένεται να παρατάξει επιθετικό σχήμα, θέλοντας να κάνει ιδανική πρεμιέρα στη διοργάνωση.
4: Από το Βελιγράδι ξεκινάει η πορεία της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου στο Nations League, με τη Γαλανόλευκη να αντιμετωπίζει τη Σερβία απόψε στις 10:15. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έχει σίγουρα δύσκολο έργο, αφού βρίσκεται στον ίδιο όμιλο με Γερμανία και Ολλανδία. Όμως, στόχος του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και των παιχτών του είναι να βγουν χρήσιμα συμπεράσματα εν ώψη των προκριματικών του Euro που θα ακολουθήσουν, με σημαντικό στόχο την επιστροφή στην τελική φάση της διοργάνωσης το 2028.
5: Είναι πολύ απαιτητικά τα παιχνίδια σίγουρα, αυτό είναι βασικό, είναι διαφορετική ρυθμή σίγουρα στα παιχνίδια με αυτές τις ομάδες από ό,τι πιθανόν που είχαμε το προηγούμενο διάστημα όταν τα παιχνίδια δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη σημασία. Και ανάλογα με την κατάσταση της ομάδας, των παικτών, σίγουρα μπορεί να υπάρχουν κάποιες λίγες μικρές διαφοροποίησεις, αλλά όχι σίγουρα ως προς την φιλοσοφία, γιατί θέλαμε να περάσουμε στην πρώτη κατηγορία δυναμικότητας.
4: Στο απόψινο παιχνίδι, ο Γιοβάνοβιτς σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τον Τζολάκη κατά από τα δοκάρια, με τον Παυλίδη στην κορυφή της επίθεσης και τους Τζόλι και Κοστούλα να τον πλαισιώνουν σε ένα σχήμα άκρως επιθετικό.
6: Γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε, γνωρίζουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, διότι είναι, όπως είπα προηγουμένως, τρεις πολύ καλές ομάδες. Θα είναι πολύ απαιτητικά τα παιχνίδια και σίγουρα θα μας δώσει και μία, ας το πω, ευκόλυνση για την πρόκριση.
4: Το παιχνίδι έχει ιδιαίτερη σημασία αναφορικά με το πλασάρισμα της εθνικής μας στον όμιλο και εν ώψη των αλλαγών που θα ακολουθήσουν στο φορμάτ του Nations League.
3: Σαν σήμερα το 1957 έγιναν τα εγκαίνια του Καμπ Νου, με το γήπεδο της Μπαρτσελόνα να ετοιμάζεται να κλείσει και πάλι τις πύλες του, αφού είναι αναγκαία η τοποθέτηση στεγάστρου. Άλλωστε, οι εικόνες με χώρους στις εξέδρες να πλημμυρίζουν είναι ακόμα νοπές.
7: Η Μπλαουγκράνα θα χρειαστεί να εγκαταλείψουν ακόμη μια φορά το ιστορικό του σπίτι, καθώς η ανακατασκευή του γηπέδου δεν έχει ολοκληρωθεί. Η Μπαρσελόνα θα ολοκληρώσει τη φετινή σεζόν στο Καμπ Νου, όμως με την έναρξη της επόμενης χρονιάς θα επιστρέψει προσωρινά στο Ολυμπιακό στάδιο του Μοντζουίκ, προκειμένου να προχωρήσουν οι εργασίες για την τοποθέτηση της νέας στέγης, με την επιστροφή της στο Καμπ Νου να εκτιμάται για τον Ιανουάριο του 2028. Την ίδια στιγμή, το οικονομικό βάρος του project μεγαλώνει διαρκώς. Η Μπαρτσελόνα ενέκρινε νέο δανεισμό 510 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων τα 300 προορίζονται για την ολοκλήρωση των εργασιών. Κάπως έτσι, οι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις του συλλόγου αναμένεται να ξεπεράσουν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ και ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα μπορεί να αγγίξουν και τα 2,6 δις. Μάλιστα, η ολοκλήρωση των εργασιών αλλά και του στεγάστρου αποτελούν επιτακτική ανάγκη, αφού παρατηρείται συχνά να πλημμυρίζουν τα δημοσιογραφικά θεωρία του γηπέδου αλλά και όχι μόνο. Ο Καμπ Νου άνοιξε τις πόρτες του για πρώτη φορά στις 24 Σεπτεμβρίου του 1957 και αποτέλεσε το νέο σπίτι της Μπαρτσελόνα, αλλά και ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα γήπεδα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Μάλιστα, η πρώτη αναμέτρηση των Μπλαουγκράνα ήταν κόντρα σε μια ομάδα επίλεκτων της Βαρσοβίας, με τους Καταλανούς να επικρατούν με 4-2 μπροστά σε 99.000 θεατές. Τις δεκαετίες που ακολούθησαν, οι φίλοι της Μπαρτσελόνα είχαν την τύχη να απολαύσουν από κοντά μερικούς από τους μεγαλύτερους θρύλους του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, αλλά και να ζήσουν μεγάλες βραδιές που έχουν συνδυαστεί με το Καμπ Νου. Το 2015 έλαβε χώρα η νίκη της Μπαρτσελόνα με 3-0 επί της Μπάγερ Μονάχου σε ένα σόου του Λιονέλ Μέση, με την περίφημη φάση που ρίχνει με τρίπλα στο έδαφος των Μπόατενγκ.

0: second goal. Και δύο χρόνια αργότερα ακολούθησε η μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, που έμεινε στην ιστορία ως η ρεμοντάδα. Η Μπαρτσελόνα κατάφερε να πραγματοποιήσει το αδιανόητο, να κερδίσει με 6-1 την Paris Saint-Germain στον επαναληπτικό και να προκριθεί στα προημιτελικά του Champions League. Πλέον το ιστορικό γήπεδο περνά ξανά σε μια διαφορετική εποχή. Η Μπαρτσελόνα περιμένει την ολοκλήρωση ενός έργου που θα μετατρέψει το Camp Nou σε ένα υπερσύγχρονο στάδιο που θα ξεπερνά τις 100.000 θέσεις. Η επιστροφή στο σπίτι της όμως δεν θα είναι κάτι απλό. Θα είναι η επιστροφή σε ένα μεγαλύτερο σύγχρονο και διαφορετικό Camp Nou, αλλά με την ίδια ιστορία να παραμένει ζωντανή στις εξέδρες.
1: Αυτή ήταν η αθλητική σας ενημέρωση. Ακολουθεί η εκπομπή «Η επόμενη κίνηση» και στις 10 εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές». Καλό σας βράδυ.

0: πάμε στα 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.
4: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Νέα μεταβολή του καιρού αναμένει την Παρασκευή από τα βορειοδυτικά με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Πιο αναλυτικά, θα επικρατήσει αρχικά ήθρος καιρός με νεφός στη βόρεια χώρα. Από το μεσημέρι θα βρέξει στη Δυτική Μακεδονία, ενώ στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο θα σημειωθούν και καταιγίδες. Μέχρι το βράδυ, καταιγίδες αναμένονται και στο υπόλοιπο Ιόνιο και τη Δυτική Στερεά, ενώ θα βρέξει και στη Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία. Στο Ιόνιο και τα παραθαλάσσια τμήματα της Δυτικής Ελλάδας, τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις. Στο Αιγαίο αναμένονται μεταβλητοί άνεμοι με ένταση 2 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο και εκεί θα είναι μεταβλητοί άνεμοι με ένταση 3 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιολόγη μεταβολή και θα φτάσει στο μεσημέρι τους 21 με 24, ενώ τοπικά στη δυτική και νότια χώρα τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Η ψύχρα θα συνεχιστεί και το πρωί η θερμοκρασία θα φτάσει στους 14 βαθμούς, ενώ το μεσημέρι στους 24, με μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αρκετή συννεφιά με τοπικές βροχές το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 4 με 5 μποφόρ.

0: Το Σάββατο θα επικρατήσει κακοκαιρία σε μεγάλο μέρος της χώρας, με βροχές στα Ηπειρωτικά και το Ιόνιο. Καταιγίδες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα, τις Ποράδες και την Εύβοια. Θερμοκρασία σε πτώση θα κυμανθεί σε αρκετά χαμηλά για την εποχή επίπεδα, χωρίς ισχυρούς ανέμους εκτός από το Βόρειο Αιγαίο, όπου το βράδυ θα φτάνουν οι βοριάδες 7 μποφόρ. Την Κυριακή τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στην Ανατολική και Νότια χώρα, ενώ θα επικρατήσουν ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα, ειδικά στην Ανατολική και Νότια χώρα. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Αμέσως μετά, επόμενη κίνηση με την Κατερίνα Δούκα και τους Νίκο Λευτερόγλου και Φόφη Γιωτάκη.
2: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
3: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
4: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
2: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
3: Το χιούμορ δεν θα λείψει, άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
4: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all influence the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότσουπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Συνάντηση Μητσοτάκη-Νετανιάχου στο περιθώριο της συνεδρίασης του ΟΗΕ. Σε λίγη ώρα θα έχουμε όλα τα νεότερα από εκεί. Αναμένεται με ενδιαφέρον και η ομιλία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, κυρίως για το τι θα πει σχετικά με τον Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν. Οι δύο ισχυρότεροι πάντως παίκτες της παγκόσμιας πολιτικής σκηνής, δηλαδή ο Τραμπ και ο Σι, δεν συναντιούνται στον ΟΗΕ, αλλά στον Λευκό Οίκο. Η τεχνητή νοημοσύνη και ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών είναι στο επίκεντρο της ατζέντα τους. Θα το δούμε αυτά αναλυτικά. Σε πρώτο πλάνο και πάλι τα γλυπτά του Παρθενώνα. Παραμένει ανοιχτό το μουσείο σε μια διάθεση έτσι προς συζήτηση, προς συμφωνία όπως αναφέρει. Είχε βέβαια προηγηθεί σήμερα το άρθρο παρέμβαση του Έλληνα Πρωθυπουργού στον Guardian, όπου μέσω αυτού του άρθρου απορρίπτει για άλλη μια φορά κατηγορηματικά τη λογική του δανεισμού των γλυπτών. Αυτά λοιπόν θα τα δούμε απόψε, όπως πάντα, με τον Νίκο Ελευθερόγλου και τη Φόφη Γιωτάκη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Κατερίνα.
0: Είναι πολύ πλούσια η επικαιρότητα σήμερα και θα ξεκινήσουμε να δούμε τι γίνεται και στην Αμερική, τι γίνεται και στην Τουρκία. Να καλησπερίσουμε τον Κώστα Λατζά και τον Νίκο Νανούρη από την Κωνσταντινούπολη. Όταν τους δούμε, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με τον Νίκο Νανούρη, γιατί ενώ το μεσημέρι, θα μας τα πει ο Κώστας αυτά σε λίγο, είχαμε μια επιθετική ανακοίνωση από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, πριν λίγη ώρα ο Ερντογάν μίλησε θετικά σχετικά με την καλή γειτονία Τουρκίας-Ελλάδας, Νίκο.
2: Ακριβώς. Καλησπέρα σας από την Κωνσταντινούπολη. Πριν από 22 μέρες ή 2 Σεπτεμβρίου ήταν όταν ο Ταγί Περντογάν, μιλώντας για τα ελληνοτουρκικά, είχε προειδοποιήσει την Ελλάδα να μην στρατιωτικοποιεί τα νησιά, να μην ακολουθεί το λάθος μονοπάτι, έλεγε τότε χαρακτηριστικά, και είχε πει μάλιστα ότι αν φωνάξουμε από το ΚΑΣ θα μας ακούσουν στην Ελλάδα. Σήμερα ωστόσο η παρέμβασή του ήταν σε εντελώς διαφορετικό κλίμα με την προηγούμενη παρέμβασή του. Επιστρέφοντας λοιπόν από τη Νέα Υόρκη, ο Ταγί Περντογάν ρωτήθηκε από Τούρκους δημοσιογράφους για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και αν η προεκλογική περίοδος στην Ελλάδα επηρεάσει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και αυτό που απάντησε ο Ταγί Περντογάν είναι ότι η Τουρκία δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για το ότι γίνεται στην εσωτερική πολιτική σκηνή της Ελλάδας. Η μόνη της ανησυχία είναι να υπάρχει ηρεμία σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, τόνισε χαρακτηριστικά ο Ταγί Περντογάν. Είναι και οι δύο χώρες σύμμαχοι του ΝΑΤΟ και σε αυτή τη φάση, ανέφερε ο Ταγί Περντογάν, εστιάζουμε μόνο στη δικιά μας ατζέντα, στις δικές μας υποθέσεις. Θέλουμε να υπάρχει ειρήνη και ασφάλεια σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, σε εντελώς διαφορετικό κλίμα από το κλίμα που εισπράταμε και από άλλους Τούρκους αξιωματούχους πριν από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ακούγαμε τον Χακάν Φιντάν να αναφέρει ότι ο εξοπλισμός των νησιών είναι απειλή για την Τουρκία, ότι οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις βρίσκονται σε εξαιρετικά ευαίσθητη κατάσταση. Είχε πει ο Χακάν Φιντάν παραμονές της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Βλέπουμε όμως τον Ταγί Περντογάν να το γυρνάει λίγο σήμερα και να τίνει χειραφιλία, θα λέγαμε, προς την Ελλάδα. Παρατηρήσαμε επίσης στην ίδια συνέντευξη Τούρκου Προέδρου ότι προσπάθησε να χαμηλώσει και τους τόνους και κατά του Ισραήλ και κατά του Μπένιαμιν Νετανιάχου. Υπήρχαν αναφορές για το Ισραήλ, αλλά όχι σε τόσο οξύ ύφος όσο τον είχαμε συνηθίσει σε προηγούμενες ομιλίες, σε προηγούμενες παρεμβάσεις. Δεν ξέρω αν αυτή η μεταστροφή του Τούρκου Προέδρου σχετίζεται και με τη στασιμότητα που παρατηρούμε στα εξοπλιστικά και στα F-35, που η Τουρκία ακόμα δεν έχει δει κάποια ουσιαστική πρόοδο.
0: Θα αναλύσουμε όλα αυτά που μας είπες, Νίκο, σε λίγη ώρα. Πάμε όμως τώρα να μας πει τι γίνεται ο Κώστας σχετικά, νομίζω ότι πριν λίγα λεπτά έχουμε και τις φωτογραφίες να τις δείξουμε, από τη συνάντηση που είχε ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον, είναι πλάνα, εντάξει, με τον κύριο Νετανιάχου. Τα βλέπουμε εδώ ακριβώς. Πριν λίγη ώρα πρέπει να πραγματοποιήθηκε αυτή η συνάντηση.
3: Βεβαίως, ήταν πραγματισμένη να γίνει στις 6.30 ώρα Ελλάδος στην Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Κράτησε περίπου μισή ώρα αυτή η συνάντηση. Έγινε εννοείται σε πάρα πολύ θετικό κλίμα, με δεδομένη την στρατηγική εταιρική σχέση που έχει τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα με το κράτος του Ισραήλ. Είναι η δεύτερη σημαντική συνάντηση που έκανε ο Πρωθυπουργός στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Θυμίζω ότι χθες είχε επαφή με τον Καναδό Πρωθυπουργό, μια ιδιαιτέρως κρίσιμη επαφή, διότι υπάρχουν τα ανοίγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τον Καναδά και το αντίστροφο. Υπάρχει όμως και μία σχέση που προσπαθεί να καλλιεργήσει ο Καναδάς με την Τουρκία. Θυμίζω στους τηλεθεατές μας ότι τον περασμένο Ιούλιο στην Άγκυρα είχε πραγματοποιηθεί συνάντηση του Καναδού Πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν έκανε αυτή την συνάντηση.
0: Είναι και σε λίγη ώρα η ομιλία του Νετανιάχου στον ΟΗΕ, έτσι. Νομίζω γύρω στις 9-9.30 ώρα δικιά μας, δηλαδή θα είναι. Ναι. Θα δούμε και τι ακριβώς εκεί θα πει.
1: Κατά τη μία του Πρωθυπουργού.
0: Γιατί περιμένουμε να δούμε με ενδιαφέρον τι θα αναφέρει σχετικά με τον Ερντογάν. Όμως, Κώστα, το μεσημέρι είχαμε μία επιθετική ανακοίνωση από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Δηλαδή, που έρχεται σε μεγάλη αντίθεση με τα όσα είπε πριν λίγη ώρα ο Ερντογάν.
3: Ναι. Νομίζω ότι το σχόλιο που ταιριάζει σε αυτή την διγλωσία εντός και εκτός εισαγωγικών της τουρκικής ηγεσίας είναι μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Mm-hmm. Από τη μία εμφανίζεται η τουρκική ηγεσία να σηκώνει τους τόνους έναντι της Ελλάδας, από την άλλη να τους χαμηλώνει. Το ίδιο, όπως είπε και ο Νίκος Νανούρης, πράττηκε με το Ισραήλ το τελευταίο 24ωρο. Και προφανώς αυτή η τακτική που ακολουθεί η τουρκική ηγεσία έχει να κάνει με δύο διαφορετικά ακροατήρια που κάθε φορά απευθύνεται. Το ένα είναι το εσωτερικό της χώρας και το άλλο είναι το διεθνές ακροατήριο. Και σε καμία περίπτωση, προφανώς, ο Τούρκος πρόεδρος δεν θέλει να δείξει στη διεθνή κοινότητα ότι η Τουρκία είναι ένας παράγοντας αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, ειδικά σε αυτή την κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία. Η Αθήνα σε κάθε πρόκληση απαντά, το είδαμε και χθες το βράδυ με την ανακοίνωση που έβγαλε το Υπουργείο Εξωτερικών, χαρακτηρίζοντας ανιστόρητες τις αναφορές του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για την μάχη της Τριπολιτσάς και όλα αυτά που ανέφερε το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την επέτειο από τη μάχη κατά τη διάρκεια του ελληνοτουρκικού πολέμου.
0: Ακριβώς.
3: Και είναι μια πάγια τακτική την οποία θα τη βλέπουμε και στο επόμενο διάστημα.
0: Και είδαμε και σήμερα ότι προσπαθεί να συντηρήσει τουλάχιστον την ένταση και για τα νησιά και την αποστρατικοποίηση και το καλώδιο. Και ειδικά από τη στιγμή που οι δηλώσεις έγιναν πάνω από ένα πλοίο την ώρα που είναι σε εξέλιξη αυτή η μεγάλη τουρκική άσκηση.
3: Εκφράζει σε κάθε ευκαιρία η Άγκυρα τις πάγιες θέσεις της για τα ζητήματα, τα διμερή ζητήματα που αφορούν στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Το ζήτημα του καλωδίου έχει ενοχλήσει την Άγκυρα. Η Αθήνα είναι διατεθειμένη, όπως έχει δηλώσει επανελειμμένος ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών, να προχωρήσει στην επανεκκίνηση των εργασιών. Έχουμε πει από το Action 24 τις προηγούμενες ημέρες ότι όλες οι εκτιμήσεις συγκλίνουν ότι τον ερχόμενο Οκτώβριο, τον επόμενο μήνα, κατά πάσα πιθανότητα θα επανακινήσουν οι εργασίες για τη μελλοντική πόντιση του καλωδίου που θα οδηγήσει στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Σίγουρα αναμένονται τουρκικές αντιδράσεις, αλλά θέλει να δει η ελληνική πλευρά πώς θα εκφραστούν αυτή τη φορά, αν θα επανεληφθεί το σκηνικό του 2024.
0: Θα το περιμένουμε ακριβώς με ενδιαφέρον και είναι βέβαια και διαφορετικές συνθήκες από τη στιγμή που έχει μπει στο παιχνίδι και μια γαλλική εταιρεία.
3: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ και τον Νίκο και τον Κώστα. Ένα πρώτο σχόλιο από τον Νίκο θα ήθελα και για τη συνάντηση που είδαμε μόλις.
1: Πολύ σημαντική συνάντηση με τον κύριο Νετανιάχου. Ο κύριος Νετανιάχου πήγε σε ένα ταξίδι εξπρές στην Νέα Υόρκη και στον ΟΗΕ, 8 μόλις ώρες, και μέσα από το πλαίσιο ζήτησε να συναντηθεί με τον κύριο Μητσοτάκη. Έχει τη σημασία της και σχέση με αυτά που βλέπουμε από πλευράς Τουρκίας και τις αντιδράσεις που υπάρχουν. Οι Τούρκοι περίμεναν τη συνάντηση πώς και πώς, γι' αυτό θα περιμένω εδώ και τις αντιδράσεις που θα έχει η Τουρκία απέναντι σε αυτή τη συνάντηση του κύριου Μητσοτάκη με τον ομόλογο του από το Ισραήλ, τον κύριο Νετανιάχου. Το σημαντικό είναι η ομιλία του Πρωθυπουργού, που φαίνεται θα γίνει γύρω στη 1-1.30 τα ξημερώματα.
0: Έχουμε
1: τις πρώτες πληροφορίες από την ομιλία του. Θα πει και ο κύριος Μητσοτάκης ότι είναι υπέρ του ελληνοτουρκικού διαλόγου, αλλά αυτά είναι να γίνεται μέσα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Θα αναφερθεί στο δίκαιο της θάλασσας, με αφορμή αυτή τη συζήτηση που γίνεται και για το καλώδιο και για την πόντιση του καλωδίου. Και βέβαια θα δώσει ιδιαίτερο βάρος στην ομιλία του στο κομμάτι που αφορά την κατοχή της Κύπρου για 52 χρόνια. Δηλαδή θα απαντήσει περίπου σε αυτά που είπε ο κύριος Ερντογάν στη δική του τοποθέτηση, ότι παραμένει ένα πρόβλημα που είναι και του ΟΗΕ, που δεν έχουν εφαρμοστεί οι αποφάσεις του. Και θα αναφερθεί ο κύριος Μητσοτάκης, αν μπορούμε να δούμε και τις κάρτες, να βλέπουμε και να καταγράφουμε, ότι θα είναι ένας διάλογος χωρίς υποχωρήσεις, αυτός που έχει τη στρατηγική της η κυβέρνηση. Θα αναφερθεί σε ένα κομμάτι πέρα από τα υπόλοιπα, αυτό που το είπαμε με τη Ζωνική Δικαιωτική Ομοσπονδία για το Κυπριακό. Είναι η πάγια θέση, αυτό λένε οι αποφάσεις του ΟΗΕ. Mm-hmm. Έχει ένα κομμάτι σημαντικό στην ομιλία του ο κ. Μητσοτάκης που το συνδυάζει με ότι η Ελλάδα παραμένει στην Ανατολική Μεσόγειο πυλώνα σταθερότητα, το συνδυάζει με την οικονομία και ότι η Ελλάδα έχει επιστρέψει σε μια κανονικότητα και μάλιστα πρωταγωνιστεί στην περιοχή. Και βέβαια θα έχει μια μεγάλη αναφορά σε αυτό που μας απασχολεί όλους, στην τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, ο κ. Μητσοτάκης θα αφιερώσει ένα σημαντικό κομμάτι της τοποθέτησης του. Το συνηθίζει αυτό όταν μιλάει στον ΟΗΕ να βάζει ένα θέμα που αφορά όλο τον κόσμο. Θα αναφερθεί στο ρόλο των ΗΠΑ και εκείνο που είναι το εντυπωσιακό και η διαφοροποίηση είναι ότι θα κάνει και αναφορά στην Κίνα και πώς μπορούν αυτές οι δυνάμεις να συνηθούν ώστε αυτό που λέμε τεχνητή νοημοσύνη ή υπερνομοσύνη, που είπε ο κ. Τραμπ πριν λίγες μέρες, να είναι πιο δημοκρατική στη διαδικασία και να κουμπά όλες τις χώρες και όλα τα κράτη στη συμμετοχή τους.
0: Πολύ ενδιαφέρον
1: θα
0: αυτό.
1: Θα είναι μια ενδιαφέρουσα ομιλία, νομίζω, σε
0: πολλά
1: επίπεδα.
0: Έγινε και η συνάντηση του Τραμπ με το ΣΥ και η τεχνητή νοημοσύνη, η σούπερ νοημοσύνη, ναι, όπως λες και εσύ που τη λέει ο Αμερικανός πρόεδρος.
1: Ναι, νομίζω δεν κακή σκέψη. Να δούμε. Πάντως είναι εντυπωσιακό πάντως πώς έχουν περάσει από το Μητσοτάκης Γιώκ. Δηλαδή, πόσες διακυμάνσεις έχει περάσει αυτή η σχέση,
0: Ελλάδα-Τουρκία
1: και Μητσοτάκη-Ερντογάν τα τελευταία χρόνια και στα καλά λόγια που λέει κατά καιρούς πια ο Τούρκος πρόεδρος.
4: Ναι, και βεβαίως τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με πρώτο βέβαια το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ, περιμένουν να κλείσει όλη η διαδικασία στην Αμερική για να κάνουν και αυτοί τα δικά τους σχόλια. Σε κάθε περίπτωση, τα περισσότερα κόμματα και σίγουρα αυτό της αξιωματικής αντιπολίτευσης στηρίζουν στα σημαντικά ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής την κυβέρνηση. Θυμίζουν ότι υπάρχουν πάντα κόκκινες γραμμές. Ωστόσο, πρέπει να πω ότι με βάση τις πληροφορίες που έχουμε για το τι θα πει και τι θα τονίσει ο κύριος Μητσοτάκης με την ομιλία του στον ΟΗΕ, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, θεωρώ ότι τα κόμματα δεν πρόκειται να σηκώσουν ψηλά τον πήχη της όποιας αντιπαράθεσης. Σε κάθε περίπτωση θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και την αντίδραση των κομμάτων σε εμάς για τη συνάντηση με τον κύριο Νετανιάχου.
1: Εκεί θα δεχτεί κριτική ο
4: κύριος Μητσοτάκης, θα είναι.
1: Τον περιμένουν στη γωνία για να σχολιάσουν. Εγώ θα περιμένω και στην ομιλία ποιες χώρες θα αποχωρήσουν.
4: Αυτό ήθελα να πω. Ότι οι αντιδράσεις δεν είναι μόνο από το εσωτερικό. Το δικό μας θα είναι και από άλλες χώρες και δύο από ευρωπαϊκές χώρες αυτή τη φορά.
0: Λογικά θα συνδεθούμε και θα το δούμε εκείνη την ώρα. Είπαμε λίγο μετά τις 9 δική μας ώρα θα γίνει αυτό. Mm-hmm. Προς το παρόν, εμείς πάμε να υποδεχθούμε τους καλεσμένους μας για να μας πούνε τι ακριβώς σημαίνουν όλες αυτές οι δηλώσεις, όλες αυτές οι συναντήσεις που γίνονται. Είναι μαζί μας ο κύριος Κώστας Ιφαντής, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων, και ο κύριος Κωνσταντίνος Ιατρίδης, αντιπτέραρχος εναποστρατείας. Σας καλησπέριζουμε και τους δύο.
5: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Θα ήθελα πριν πάμε στη συζήτηση μαζί σας να μεταφερθούμε λίγο στην αίθουσα σύνταξης, να καλησπερίσουμε τον Σπύρο Μουζακίτη, γιατί είναι πολύ σημαντική αυτή η συνάντηση του Τραμπ με τον ΣΥ και το πολύ καλό κλίμα και το τι υπόθηκε μεταξύ τους. Θα μας το πει τώρα ο Σπύρος.
7: Λοιπόν, έχει ξεκινήσει η συνάντηση, η κατηδίαν συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον ΣΥ, τον Κινέζο πρόεδρο, στον Λευκό Οίκο. Υπήρξε μια μεγαλοπρεπής υποδοχή από τον Ντόναλντ Τραμπ και τη Μελάνια Τραμπ στον Σι Τζινπίνγκ και την σύζυγό του. Να πούμε πως στις πρώτες τους δηλώσεις μπροστά στις κάμερες και οι δύο ήταν εγκάρδιοι. Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για μια πραγματικά σπουδαία φιλία η οποία έχει οικοδομηθεί. Τόνισε ότι είναι περήφανος για τη σχέση μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Υποστήριξε ότι οι δύο χώρες έχουν καταφέρει τεράστια πρόοδο στα ζητήματα που αντιμετωπίζουν και οι δηλώσεις του ΣΥ ήταν ζεστές. Υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της επικοινωνίας μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον. Είπε ότι ένας ειλικρινής και ουσιαστικός διάλογος μπορεί να ενισχύσει την αμοιβαία κατανόηση και εμπιστοσύνη. Φυσικά πίσω από τις κάμερες υπάρχουν και κάποια αγκάθια σε αυτήν την συνάντηση. Το πρώτο αγκάθι φυσικά είναι η Μέση Ανατολή. Υπάρχουν αναλύσεις οι οποίες αναφέρουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι έτοιμος να συζητήσει για το Ιράν και για τη μεσολάβηση, για μία ακόμα φορά βασικά να ζητήσει από τον ΣΥ να μεσολαβήσει για το θέμα των στενών του Ορμούς και την ενεργειακή κρίση που έχει δημιουργήσει. Επίσης, ένα ακόμα θέμα είναι η Ταϊβάν, είναι η πώληση όπλων από τις ΗΠΑ προς την Ταϊβάν, η οποία έχει παγώσει. Ο ΣΥ θεωρεί ότι είναι κόκκινο πανί σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο. Και φυσικά, όπως είπατε και εσείς, έχουμε πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτές τις συζητήσεις. Θα παίξει και η τεχνητή νοημοσύνη και η μάχη του ανταγωνισμού που έχουν οι δύο χώρες, οι δύο αυτές υπερδυνάμεις σε αυτό το τομέα.
0: Βέβαια, γιατί είναι μεγάλη η κούρσα και πολλά τα δισεκατομμύρια γύρω από αυτές τις εξελίξεις. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σπύρο, και να ξεκινήσουμε τώρα πια την κουβέντα μας.
1: Βέβαια. Δεν είναι μόνο η οικονομία, είναι και η γεωπολιτική κυριαρχία πλέον.
0: Και η γεωπολιτική κυριαρχία, ακριβώς όπως το λες, Νίκο. Κύριε Ιφαντή, θα ήθελα να συζητήσουμε σε λίγο τα του Τραμπ και του ΣΥ, να ξεκινήσουμε λίγο με τα πιο δικά μας. Δηλαδή, πώς βλέπετε αυτές τις δηλώσεις που γίνονται από τον Ερντογάν ξαφνικά, έτσι με μια διάθεση καλής γειτονίας, είδαμε. Ενώ το Υπουργείο Άμυνας όχι, περιμένουμε σε λίγη ώρα τι θα πει ο Νετανιάχου που έχει συναντηθεί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Να μας κάνετε εσείς μια εκτίμηση.
6: Κοιτάξτε, οι δηλώσεις του Πρόεδρου Ερντογάν, επειδή ακριβώς είναι...
0: Νομίζω ότι εσείς μικροφωνίζετε λίγο, κύριε Ιφαντή, αλλά τώρα νομίζω το φτιάξαμε. Μπορείτε να συνεχίσετε.
6: Ναι, έλεγα λοιπόν ότι... Με συγχωρείτε, αλλά έχω επιστροφή.
0: Δεν πειράζει, κύριε Ιφαντή, μέχρι να το φτιάξουμε θα πάμε στον κύριο Ιατρίδη και επανέλθουμε σε εσάς.
6: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Κύριε Ιατρίδη, ίδιο ερώτημα και σε εσάς.
8: Καταρχάς, να πούμε το εξής. Δεν πρέπει να παρασυρώμαστε από αυτά τα οποία λέει σε τέτοιου είδους συναντήσεις, συνελεύσεις, αν θέλετε, ο κύριος Ερντογάν. Ο κύριος Ερντογάν, από τη μια, προσπαθεί να παρουσιαστεί ως φιλιερινιστής, όμως συντηρεί τις απειλές και την ένταση με την Ελλάδα. Πάντοτε σε κάθε φράση του μιλάει για διεθνές δίκαιο, σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά όμως αυτά είναι μόνο στα λόγια, διότι αν πράγματι τα πιστεύει, και ποιο διεθνές δίκαιο πιστεύει ο κ. Ερντογάν, θα πρέπει να συμβαστεί τις διεθνείς συνθήκες και βεβαίως να συμβαστεί και τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Δεν μπορεί να καλεί τις χώρες του ΟΗΕ να αναγνωρίσουν ένα μόρφωμα το οποίο δημιουργήθηκε από την εισβολή και κατοχή και από την άλλη να μην σέβεται τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Επομένως, φάση και αντιφάση, και εγώ θεωρώ ότι ο κ. Ερντογάν είναι αδιόρθωτος, απλώς κάθε φορά παρουσιάζεται με διαφορετικό πρόσωπο και
0: η στρατηγική της Τουρκίας... Άρα, λέω,
8: δεν νομίζω ότι ήταν καλή. Δεν νομίζω. Ο κ. Ερντογάν
0: δείχνει
8: άλλο πρόσωπο.
9: Δεν είπε καλά λόγια. Τι είπε? Ότι πρέπει με την Ελλάδα δεν είμαστε εχθροί, είμαστε με την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Αφού είμαστε με την ομπρέλα του ΝΑΤΟ και δεν είμαστε εχθροί, θα πρέπει να σεβαστεί ορισμένα πράγματα, τα οποία δεν τα σέβεται. Άρα λοιπόν, ας τα ακούμε αυτά χωρίς να τα λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη και να κάνουμε αυτό το οποίο ξέρουμε. Ο κύριος Ερντογάν δεν πρόκειται να αλλάξει. Η πολιτική της Τουρκίας δεν πρόκειται να αλλάξει. Θα παραμείνει απέναντι στην Ελλάδα, στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Κύπρο, θα παραμείνει η ίδια. Το θέμα είναι εμείς όλα αυτά να τα ακούμε, ναι, από εκεί και πέρα να είμαστε προετοιμασμένοι και να ακολουθήσουμε τη δική μας πολιτική, τη δική μας θαλάσσια στρατηγική, να δημιουργήσουμε εμείς τα νόμιμα τετελεσμένα πριν η Τουρκία δημιουργήσει μεμονωμένα τετελεσμένα.
0: Θα μας πει σε λίγο ο Νίκος και για τις γεωτρήσεις που έρχονται.
1: Αυτά που βλέπουμε, μην νομίζω ότι έγινε κάποια συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον κ. Ερντογάν. Να είναι ξεκάθαρο,
0: ούτε
1: να πω δύο πράγματα
0: μόνο τις πρώτες.
1: Πληροφορίες ότι από τη συνάντηση με τον Ισραηλινό ομολογό του συζήτησαν για την ενεργειακή συνεργασία, προανήγγειλαν μια νέα τριμερή Κύπρος-Ελλάδος-Ισραήλ και για τα ενεργειακά και συνεχάρηκε ευχαρίστηση τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο κ. Ζετανιάχου, για το θόλο του Αχιλέα. Για την ασπίδα του Αχιλέα.
0: Για την ασπίδα του Αχιλέα, ακριβώς. Κύριε Φαντή.
6: Επί της ουσίας συμφωνώ με τον αγαπητό κύριο Πτεραρχό, δηλαδή ότι η φραστική αποκλιμάκωση είναι ακριβώς αυτό. Είναι μια φραστική αποκλιμάκωση η οποία είναι ευπρόσδεκτη βεβαίως, αλλά δεν νομίζω και εγώ σηματοδοτεί μια επί της ουσίας αλλαγή των τουρκικών θέσεων. Παρ' όλα αυτά επαναλαμβάνω ότι είναι μια φραστική αποκλιμάκωση, επιτρέπει, ας πούμε, και θα φανεί αυτό τις επόμενες εβδομάδες, επιτρέπει την επικράτηση ενός λιγότερο τοξικού κλίματος, το οποίο κυρίως καλλιέργησε η Άγκυρα με τις δηλώσεις Φιντάν, αλλά και τις δηλώσεις του ίδιου του κυρίου Ερντογάν, όταν έλεγε ότι αν φωνάξουμε μας ακούνε από το Κάσελ.
0: Κύριε Φαντή, να πάμε τότε σε αυτά που θα γίνουν. Αυτά που θα γίνουν είναι το καλώδιο και όπως θα μας πει και ο Νίκος για να βάλει το πλαίσιο, είναι κάποιες γεωτρήσεις στο Ιόνιο.
1: Αναμένουμε τις γεωτρήσεις στο Ιόνιο, ένα σχέδιο που είχε προαναγγελθεί. Φαίνεται ότι θα γίνουν προς την Άνοιξη. Αυτό ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης χθες. Έχει τη σημασία του και το ρόλο του. Είναι μετά από 40-45 χρόνια πρώτη φορά που η Ελλάδα μπαίνει στη διαδικασία να τρυπήσει με την Exxon Mobil και το περιφερειακό σχήμα που έχει δημιουργηθεί εκεί για τις γεωτρήσεις. Είναι μια διαφορετική κίνηση. Δεν την είχαμε συνηθίσει. Εντάσσεται βέβαια σε αυτό που λέμε, βλέπουμε στο χάρτη τα κομμάτια προς τα πάνω, προς την Κέρκυρα, που είναι το κομμάτι αυτό που συζητάμε για το ότι θα γίνουν εκεί οι προσπάθειες να δούμε τι υπάρχει από φυσικό αέριο και πόσο μπορεί να ενισχύσουν την οικονομία μας. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρεθεί κοίτασμα εκεί. Δεν το συζητάμε. Έχει όμως και το ρόλο του στα γεωπολιτικά που σκέφτεται η Ελλάδα και προς τα κάτω, προς το νότιο κομμάτι, κάτω από την Κρήτη και τα υπόλοιπα που συζητάμε όλο αυτόν τον καιρό. Είναι κινήσεις που δείχνουν ότι κάτι αρχίζει και κινείται στην περιοχή. Βέβαια, ήδη δέχεται κριτική ο κ. Μητσοτάκης ότι είναι προεκλογική η γεώτρηση. Θα τρυπάμε προεκλογικά για να έχει ένα μπένεφι στην πορεία προς εκλογές στο Ιόνιο.
0: Εγώ προηγείται θεωρώ βέβαια το καλό
1: πρέπει να το βγάλουμε λίγο από, από την εικόνα της εκλογής. Είναι σημαντικό βήμα για την Ελλάδα και για την οικονομία και για τα σχέδια που έχει η χώρα. Και βέβαια προηγείται η πόντιση του καλωδίου τον Οκτώβριο, λένε όλες τις πληροφορίες. Η Ελλάδα αναλαμβάνει τον Οκτώβριο Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας που έχει το ρόλο της αυτό. Θέλω λοιπόν θα δούμε και αρκετά επεισόδια σε αυτήν την ιστορία μέχρι να φτάσουμε, το λέω με αφορμή αυτά που είπε ο κ. Ερντογάν σήμερα.
0: Για να ρωτήσουμε και τον κύριο Κυριατρίδη και τον κύριο Ιφαντή, πώς βλέπετε να προχωράει και είναι τόσο πια ευαίσθητες οι ισορροπίες όταν ξεκινήσει το έργο με το καλώδιο τον Οκτώβριο. Κύριε Ιατρίδη.
9: Και ήθελα να συμπληρώσω το εξής. Από τη μία μίλησε, ας το πούμε, φιλιρινικά ο κύριος Ερντογάν και ταυτόχρονα βγαίνει ο Υπουργός Άμυνας, γιατί ανακοινώσει το Υπουργείο Άμυνας και απειλήσανε την Ελλάδα ότι δεν θα δεχτούν μονομερείς ενέργειες σε ό,τι αφορά την πόντιση του καλωδίου.
0: Και το μάλιστα δεν είπε
9: μόνο για το καλώδιο, μίλησε γενικά για καλώδια. Αυτό βέβαια ήταν η αφορμή, διότι ξέρετε κάτι, μίλησε προληπτικά, αποτρεπτικά. Ποια είναι η ανησυχία της Τουρκίας? Δεν είναι το καλώδιο η ανησυχία της Τουρκίας. Βλέπει ότι με το καλώδιο, το οποίο θα συνδέει όχι μόνο την Κύπρο, αλλά και το Ισραήλ και την Ευρώπη, άρα βλέπει να δημιουργείται ένα δίκτυο ενεργειακών και επικοινωνιακών υποδομών που θα συνδέει την Ανατολική Μεσόγειο ευρύτερα με την Ευρώπη. Και σε αυτό το δίκτυο η Τουρκία μένει εκτός. Δεν θα αποτελεί έναν ενδιάμεσο κόμβο, ούτως ώστε να ασκεί επιρροή. Αυτή είναι η ανησυχία.
4: Διεκδικεί δηλαδή κάποιο ρόλο, τόσο πολύ. Διεκδικεί κάποιο ρόλο συντονιστικό ενδεχομένως όλη αυτή τη διαδικασία.
9: Η Τουρκία διεκδικεί ένα ρόλο ηγεμονικό. Θέλει ό,τι γίνεται, γιατί εκεί εντάσσεται. Λέγοντας ότι από όπου περνάει το καλώδιο είναι περιοχή που δήθεν έχει δικαιώματα η Τουρκία. Θέλει ό,τι γίνεται, αυτό είναι και το μήνυμα, το κυρίως μήνυμα προς την Ελλάδα, να ενημερώνεται η Τουρκία και να δίνει τη συνένεσή της ή την έγκρισή της. Δηλαδή, με λίγα λόγια, φιλανδοποίηση της Ελλάδος ή ακόμη και της Κύπρου. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει.
0: Να ενημερωθεί από την Ελλάδα ή από τη Γαλλία? Που έχει το πλοίο.
9: Αυτή τη στιγμή αυτό θα το δούμε, το ποιος θα αναλάβει.
1: Η ενημέρωση πάντως είναι, δεν είναι πρόκληση, κύριε Ιατρίδη, είναι μέσα στο πλαίσιο των συζητήσεων. Είναι αναγκαία κίνηση.
9: Και με την
1: η αδειοδότηση δεν χρειάζεται.
9: Κοιτάξτε, η ενημέρωση είναι και η ναύτεξη. Σαφώς θα σταλεί μια επιστολή. Τώρα θα σταλεί από τη Μερίδια που έχει το πλειοψηφικό πακέτο ή αν θα σταλεί από τη Γαλλία, αυτό μην να το δούμε. Σαφώς η Ελλάδα δεν θα δεχτεί να πάρει έγκριση από την Τουρκία. Μένει να δούμε αυτή η επιστολή που θα σταλεί τι θα γράφει. Θα γράφει απλώς ενημέρωση ή συνένεση? Αυτό είναι άλλο θέμα. Επομένως, η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να δώσει την έγκριση και δεν πρέπει να δώσει την έγκριση. Η Ελλάδα πρέπει να είναι από τώρα προετοιμασμένη, κύριε Ελευθερόγλου, να έχει σχέδιο, να μην επιτρέψει οποιαδήποτε παρεμπόδιση και βεβαίως προληπτικά θα πρέπει να εμπλέξει άμεσα την Ευρώπη, είναι και ευρωπαϊκό έργο, να στείλει μήνυμα στην Τουρκία να μην τολμήσει οτιδήποτε. Βεβαίως, η Γαλλία, μιας και θα συμμετέχει και με γαλλική σημαία, είναι άλλο το θέμα αυτό, όταν είναι η γαλλική σημαία το καράβι. Διπλωματικά και πολιτικά θα στηρίξει, όχι ότι θα έρθει να υποστηρίξει το καλώδιο στρατιωτικά. Όμως η αντίδραση της Τουρκίας θα έχει κόστος αν σε περίπτωση τολμήσει να παρεμποδίσει ένα πλοίο το οποίο θα έχει γαλλική σημαία. Επομένως, εμείς πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι, προετοιμασμένοι και να έχουμε σχέδιο πριν ακόμη εκδοθεί η ανάπτυξη του τι θα κάνει η Τουρκία. Διότι το θέμα δεν είναι αν θα αντιδράσει η Τουρκία. Το θέμα είναι με ποιο τρόπο θα αντιδράσει και σε ποιο επίπεδο θα αντιδράσει.
1: Κύριε Φαντή, με βάση αυτά που ακούσαμε, γιατί τι έχει αλλάξει γεωπολιτικά από την προηγούμενη φορά που επιχειρήσαμε κάτι αντίστοιχο, διεκόπη προς διεκόπη η έρευνα, με αυτά που λέει το ΙΠΕΞ, με αυτά που υποστηρίζουν οι Τούρκοι ως διαφορετική προσέγγιση, και πάμε τώρα να το ποντίσουμε?
6: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος τι είχε συμβεί ακριβώς την προηγούμενη φορά.
1: Γι' αυτό και το άφησα με την περίπτωση.
6: Ναι, ναι, ναι. Σε κάθε περίπτωση είχε υπάρξει και ένας σχετικός ευνηδιασμός από πλευρά μας και της εταιρείας, εν πάση περιπτώσει, των τεχνικών που είχαν αναλάβει εκείνο το project τότε. Και νομίζω δεν υπήρχε ένα σχέδιο αντίδρασης στην εικαζόμενη ή εν πάση περιπτώσει στην τουρκική αντίδραση. Και γιατί αυτό? Γιατί θεωρούσαμε, και σωστά βεβαίως, ότι λειτουργούμε απολύτως εντός των κανόνων του διεθνούς δικαίου και ότι η Άγκυρα θα το καταλάβαινε αυτό από τα διαβήματα που είχαν γίνει ήδη. Λοιπόν, προφανώς αυτό δεν έγινε, δεν υπήρχε εναλλακτικό σχέδιο σε εκείνη τη φάση, οπότε προτιμήθηκε να μην υπάρξει κλιμάκωση. Ενδεχομένως σωστά, παρόλο που έχει κατηγορηθεί η Αθήνα για εκείνη τη στάση. Τώρα νομίζω τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Φαντάζομαι, ή είμαι σχεδόν σίγουρος, χωρίς να έχω βεβαίως κάποια γνώση, ότι έχουν εκπονηθεί όλα τα εναλλακτικά σενάρια. Υπάρχει η είσοδος γαλλικών συμφερόντων στο project, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ δεν θα απέκλεια να δούμε και γαλλική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή.
0: Α,
6: δεν
0: ναι.
6: Απέκλεια να δούμε μία μονάδα του γαλλικού στόλου στην περιοχή, έτσι, ναι. Να επιδεικνύει τη σημαία.
1: Το συνηθίζουν οι Γάλλοι πάντως αυτό, από ό,τι θυμάμαι, ναι, στην ιστορία.
6: Κοιτάξτε, είναι
1: αυτό που λέτε.
6: Εάν το επόμενο διάστημα η Τουρκία συνεχίσει να απειλεί και να μιλάει για ελληνικές μονομερείς ενέργειες οι οποίες δεν θα μείνουν αναπάντητες, τότε επαναλαμβάνω, δεν θα απέκλεια καθόλου και προληπτικά την γαλλική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή, σε συνεργασία και σε συνεννόηση πάντοτε με την Αθήνα. Κοιτάξτε, είναι μια δύσκολη άσκηση ισορροπίας. Από τη μία πλευρά δεν υπάρχει κανένα απολύτως περιθώριο, συμφωνώ με τον κύριο Πτέραρχο, να μην προχωρήσει το έργο, γιατί είναι έργο πολύ σημαντικό από κάθε άποψη. Ας αφήσουμε την ελληνοτουρκική διάσταση. Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντική η ηλεκτρική διασύνδεση.
4: Κύριε Φαντή, να σας ρωτήσω, πιστεύετε ότι η σημερινή στροφή στις δηλώσεις του Προέδρου Ερντογάν δεν θα έχουν διάρκεια? Θεωρείτε δηλαδή ότι στον επόμενο τόνο θα επιστρέψει σε αυτά που ξέραμε και ακούγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, και ειδικά εάν χαιρετήσει αυτές τις δηλώσεις η ελληνική πλευρά με έναν τρόπο σε κάποια ώρα, σήμερα, αύριο? Μήπως υπάρχει μια αλλαγή γενικώς στάσης?
6: Η διπλωματική πρακτική επιβάλλει, ας την πούμε, μια ευγενική ανταπόδοση των δηλώσεων αυτών. Και νομίζω ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα βρει την ευκαιρία να πει ότι βεβαίως είμαστε σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ και γι' αυτό οι διαφορές πρέπει να επιλύονται με βάση το διεθνές δίκαιο και όχι να ισχύει κάζους μπέλι. Νομίζω ότι αυτό θα επαναλάβει ο Έλληνας Πρωθυπουργός.
4: Εφόσον.
6: Και από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, θα φανεί. Επαναλαμβάνω, επί της ουσίας, οι δηλώσεις του κυρίου Ερντογάν δεν προμηνύουν μια αλλαγή στις πάγιες θέσεις της Τουρκίας. Πάντως είναι μια φραστική αποκλιμάκωση.
4: Αλλά το πιο πιθανό είναι να επιστρέψουμε στα συνήθη θαύματα της Τουρκίας.
6: Κοιτάξτε, θα το δούμε. Μπορεί για το επόμενο διάστημα να υπάρξει πραγματικά μια αποκλιμάκωση για λόγους που έχουν να κάνουν με την Τουρκία την ίδια. Έτσι. Δηλαδή ότι ενδεχομένως να συνειδητοποιεί και η Άγκυρα ότι δεν την συμφέρει να συντηρεί τόσο υψηλούς
0: στόχους. Μάλιστα. Κύριε Φαντή, επειδή έχουμε ένα περίπου λεπτό ακόμα, θα ήθελα ένα σύντομο σχόλιο από τον κύριο Ιατρίδη. Αν ξέρει αυτό το δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας της El Mundo, που έλεγε ότι υπάρχουν φόβοι για ρωσικά ντρόνς σε μεσογειακές χώρες. Δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει και αν το έχετε υπόψη σας. Ρωτηθεί
9: ναι,
0: απόψη και της Κομισιόν.
9: Το διάβασα, αλλά τι ακριβώς εννοεί? Δηλαδή θα στέλνει η Ρωσία από την Μεσόγειο ή από πλευράς του Αιγαίου, από την πλευρά του Αιγαίου, θα στέλνει ντρόν προς την Ευρώπη? Δεν νομίζω ότι αυτό θα ισχύσει, εκτός και αν υπάρξει κάποια προβοκάτσια, όπως έγινε και στο παρελθόν. Νομίζω ότι όλα αυτά λέγονται για άλλου είδους, αν θέλετε, δικαιολογίες. Δεν νομίζω ότι η Ρωσία, αυτή είναι η δική μου άποψη και το έλεγα, η Ρωσία, κυρία Δούκα, δεν πρόκειται ποτέ να επιτεθεί στην Ευρώπη. δεν θέλει ούτε και μπορεί ο κύριος Πούτιν. Ο κύριος Πούτιν έχει και αυτό τα προβλήματά του, έχει υποστεί τεράστιες καταστροφές και ενεργειακές από τα μη επανδρομένα αεροσκάφη που έχει δυνατότητες η Ουκρανία, χωρίς να σημαίνει ότι η Ουκρανία δεν έχει προβλήματα. Επομένως ψάχνει να βρει αυτή τη στιγμή έναν τρόπο και η Ρωσία για να υπάρξει μια, αν θέλετε, αποκλιμάκωση, μια ειρήνη μέσα εισαγωγικά. Δεν νομίζω ότι ποτέ θα επιτεθεί ο Πούτιν στην Ευρώπη. Η Ευρώπη το χρησιμοποιεί αυτό για να δικαιολογήσει όλα αυτά τα τεράστια ποσά τα οποία δίδονται στην Ουκρανία και τα οποία βεβαίως ο κόσμος διαμαρτύρεται λόγω της ακρίβειας, λόγω και της ενέργειας, τα οποία, ας το πούμε, πάνε σε έναν τρίπιο κουμπακά, θα έλεγα εγώ.
0: Κύριε Ιατρίδη, κύριε Φαντή, σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς θα περάσουμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφοντας, θα δούμε γιατί ήρθαν και πάλι στο επίκεντρο τα γλυπτά του Παρθενώνα.
10: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
11: Αυτό ακριβώς θέλουμε, να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα, άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
10: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
11: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο, εδώ, στο Άξον 24.
12: Λίγο ακόμα.
13: Στη ΔΕΗ συνεχίζουμε να στηρίζουμε διαχρονικά τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες είναι οι δικές σας.
14: Έλα, Χρήστο, όχι.
15: Σε ποιο μέρος
13: θα ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
16: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
17: The Rookies.
18: Will you say that again, please?
17: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Άξιον 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: I'm Abby Brooks, and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut. And action. I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
2: Head chef? It's fancy. I should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
3: Couldn't you just open yourself up a little bit?
2: Oh, you look beautiful. Yeah, my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
3: I like her.
2: Me too.
4: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
0: Αγάπη στο δρόμο. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
5: Λοιπόν, επιστρέψαμε και καλησπερίζουμε την κυρία Ειρήνη Σταματούδη, καθηγήτρια νομικής και διευθύντρια της νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα. Καλησπέρα, κυρία Σταματούδη.
6: Καλησπέρα σας.
5: Ο λόγος που θέλαμε να είστε λίγο μαζί μας για να μας εξηγήσετε, είδαμε δύο δημοσιεύματα σε δύο βρετανικές εφημερίδες. Το ένα ήταν στην Telegraph που έλεγε ότι κατέρευσαν οι συνομιλίες για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Το άλλο ήταν ένα σημερινό άρθρο παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Guardian, όπου απορρίπτει το δανεισμό και λέει για άλλη μια φορά ότι θα και οι πολίτες και της Ελλάδας και της Βρετανίας θα επιθυμούσαν, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, την επανένωση των γλυπτών. Γιατί έτσι τώρα ξαφνικά αυτή η κινητικότητα για τα γλυπτά πάλι? Και ρωτάω εσάς, γιατί αν δεν το ξέρουν και οι τηλεθεατές, έχετε ασχοληθεί ιδιαιτέρως με το θέμα.
6: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι το θετικό κλίμα που υπήρχε εδώ και από το 2021 και μετά δεν φαίνεται να προχωράει και δεν φαίνεται να τελεσφορεί. Οπότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα πράγματα φτάνουν σε κάποιο αδιέξοδο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουν υποχρεωτικά οι συνομιλίες. Διότι από τη στιγμή που το ζήτημα δεν έχει επιληθεί, δεν μπορούν να σταματήσουν οι συνομιλίες. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι το ζήτημα αυτό υπάρχει στην ατζέντα της UNESCO, της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO για την επιστροφή αρχαιοτήτων στις χώρες προέλευσής τους. Mm-hmm. Εκεί πέρα, όταν μπει ένα ζήτημα, δεν μπορεί να βγει αν δεν επιληθεί. Αυτό σημαίνει ότι υποχρεωτικά γίνονται συζητήσεις κάθε δύο χρόνια. Η πιο πρόσφατη έγινε το Μάιο του 2026, που σημαίνει ότι η επόμενη θα γίνει το 2028. Άρα, από τη στιγμή που το ζήτημα δεν έχει επιληθεί.
5: Αναδιετίες πάνε οι συνομιλίες.
6: Αναδιετία πηγαίνουν. Οι συνομιλίες στην UNESCO πηγαίνουν αναδιετία. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα μέρη μεταξύ τους δεν μπορούν να κάνουν ενδιάμεσα και άλλες συνομιλίες, όπως άλλωστε κάνει η ελληνική κυβέρνηση με το Βρετανικό Μουσείο. Mm-hmm. Και βέβαια αυτό το οποίο λέει ο Πρωθυπουργός είναι σαφές. Ότι
7: και φαίνεται το παράδειγμα της ταπεισή κάτι της Μπαγία, έτσι δεν είναι? Μια που
6: αυτό ήταν ένα
7: τώρα
6: άλλο,
7: ένα νέο επιχείρημα,
6: θα έλεγα, προκλητικό παράδειγμα από την πλευρά της Βρετανίας. Η Βρετανία αυτή τη στιγμή ήθελε να πει ότι ο δανεισμός από τη Γαλλία στο Βρετανικό Μουσείο τη ταπεισερή είναι ένα πρότυπο το οποίο θα μπορούσε να ακολουθηθεί για τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Αυτό κάθε άλλο παρά είναι έτσι. Διότι αυτή τη στιγμή η ταπεισερή αυτή είναι ένα αριστούργημα, ένα κέντημα πάνω σε λινό, μια ιστοριογραφία στην ουσία, γιατί διηγείται την κατάκτηση της Βρετανίας από τους Νορμανδούς. Αλλά η ομορφιά της έχει το γεγονός ότι είναι ένα ενιαίο σύνολο, το οποίο μπορεί να σταθεί μόνο του. Εδώ πέρα δεν μπορούμε να λέμε τι ωραία που έχουμε μια ενιαία ταπεισερή, να λένε οι Βρετανοί, και από την άλλη πλευρά να λένε τι ωραία που είναι διαμελισμένα τα μάρμαρα και υπάρχουν τα μισά στο Βρετανικό Μουσείο και τα μισά στο Μουσείο της Ακρόπολης. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι αντιφατικό. Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός στο άρθρο του είπε ότι θα σκέφτονταν ποτέ οι Βρετανοί να διαμελήσουν την ταπεισερή, να τη χωρίσουν μεταξύ της πόλης της Μπαγιέ και του Βρετανικού Μουσείου και να πούνε τι καταπληκτικό. Αυτό εξυπηρετεί καλύτερα την παγκόσμια κοινότητα, γιατί τη μισή μπορεί να τη δουν στη Γαλλία και την άλλη μισή να τη δουν στη Βρετανία.
5: Κυρία Σταματούδη,
6: αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν είναι επιχείρημα που μπορεί να σταθεί.
8: Αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω από την εμπειρία που έχετε για το, αυτό το σημαντικότατο θέμα είναι ότι οι νομικές διαβουλεύσεις είναι αυτές που αποδίδουν περισσότερο ως προς το στόχο που έχουμε εμείς ή οι πολιτικές. Μήπως οι πολιτικές πολλές φορές δημιουργούν εμπόδια που σταματούν στη συνέχεια τις όποιες πρωτοβουλίες της UNESCO και τις διαβουλεύσεις με τις δύο νομικές πλευρές.
6: Αυτό το ζήτημα που θίγεται είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχουμε πολύ κόσμο ο οποίος λέει ότι τέλος πάντων, αφού έχουμε εξαντλήσει όλα μας τα όπλα, πώς θα πρέπει να σκεφτούμε κάτι άλλο, πώς μπορούμε να σκεφτούμε δικαστική οδό ή οτιδήποτε. Δεν είναι έτσι. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να επιληθεί μόνο μέσω της διπλωματικής οδού. Δεν υπάρχουν άλλες δυνατότητες αυτή τη στιγμή, διότι νομικά είναι πάρα πολύ μπερδεμένο ακριβώς λόγω της μεγάλης παρέλευσης, της χρονικής παρέλευσης.
5: Πάντως, κυρία Σταματώδη, αυτό που έχουμε δει είναι ότι αλλάζουν οβιδιακά, δηλαδή υπάρχουν κάτι μεταστροφές των Βρετανών πολιτικών όταν βρίσκονται σε άλλες θέσεις και όταν μετά γίνονται πρωθυπουργοί. Δηλαδή, ο Μπέρναμ, που είναι τώρα πρωθυπουργός και ήταν πριν δήμαρχος, ως δήμαρχος έλεγε πρέπει να επιστραφούν τα γλυπτά του Παρθενώνα όλα στο σύνολό του στην Ελλάδα.
8: Γι' αυτό η ελληνική πλευρά δεν πρέπει να πηγαίνει από την άλλη οδό.
5: Που έγινε πρωθυπουργός, αυτό που βλέπουμε είναι ότι άλλαξε τελείως στάση.
6: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και να σας θυμίσω ότι αυτό δεν το έκανε μόνο ο Μπέρναμ. Το έκανε πρώτος ο Μπόρις Τζόνσον. Και μετά το έκανε ο Κιρ Στάρμερ. Και τώρα το κάνει ο Μπέρναμ, ο οποίος, μάλιστα Μπέρναμ, ήταν και ο πιο ένθερμος από όλους. Σας θυμίζω με τον Κιρ Στάρμερ, όταν ο Ρίση Σούνακ δεν δέχτηκε να δει τον Έλληνα πρωθυπουργό, γιατί βγήκε και παρομοίασε την περίπτωση με τη Μόνα, σαν να είχαμε κόψει τη Μόνα Λίζα στα δύο. Σας θυμίζω ότι ο Κιρ Στάρμερ, όταν ήταν στην αντιπολίτευση, είχε βγει και είχε πει ότι εγώ δεν θα σταθώ εμπόδιο σε μια συμφωνία. Και μετά, όταν μπήκε στην εξουσία, ο Υπουργός Πολιτισμού εκείνης της κυβέρνησης γύρισε και είπε ότι η έφοροι του Βρετανικού Μουσείου δεν επιτρέπεται να δώσουν οτιδήποτε άλλο εκτός από δάνειο. Και μετά ήταν η ίδια κυβέρνηση εκείνη που δεν μας άφησε να χρησιμοποιήσουμε τον νόμο για τη φιλανθρωπία, τη λεγόμενη Charity Act, διότι έκλεισε το παραθυράκι που έδινε για επιστροφή, αλλάζοντας τον νόμο. Δηλαδή, και τώρα έχουμε τον Μπέρναμ, ο οποίος ήταν ένθερμος υποστηρικτής της επιστροφής και μάλιστα είχε πει επιστροφή χωρίς όρους. Αυτή είναι η μόνη λύση. Και τώρα το βλέπουμε ότι κρατάει αποστάσεις. Αυτό είναι αλήθεια. Πως όταν μπαίνουν στην εξουσία, πρώτα απ' όλα δεν είναι για αυτούς τα μάρμαρα του Παρθενώνα μια προτεραιότητα, όπως αντιλαμβάνεστε, διότι αυτή τη στιγμή η Βρετανία έχει τα μύρια προβλήματα. Ακριβώς, τα μύρια προβλήματα. Από την άλλη, φαίνεται ότι δεν τους ενοχλεί ότι είναι τόσο ανακόλουθη.
7: Πάνω που υπάρχει μεταστροφή των πολιτών της Μεγάλης Βρετανίας, πια βλέπουμε ένα μεγάλο ποσοστό, σημαντικό ποσοστό να είναι υπέρ της επιστροφής των μαρμάρων στην Αθήνα. Δεν τους απασχολεί αυτό.
6: Αυτός είναι και ο μόνος, κατά τη γνώμη μου, λόγος για τον οποίο ξεκίνησαν λίγο πιο σοβαρά τις διαπραγματεύσεις από το 2021 και μετά. Ήταν η κοινή γνώμη. Αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να σας θυμίσω πως όταν ξεκίνησαν πιο ένθερμα τις διαπραγματεύσεις, η αντιπολίτευση έπαιξε ένα πολύ άσχημο ρόλο σε αυτό. Διότι βγήκε πολύ έντονα κατά της επιστροφής. Και αυτός ήταν και ένας παράγοντας που οι πολιτικοί έλαβαν υπόψη τους, ιδιαίτερα ο κ. Στάρμερ, όταν άρχισε να χάνει τη δημοφιλία του, άρχισε να γίνεται πιο ευαίσθητο στα ζητήματα που έθετε η αντιπολίτευση.
7: Πώς χρειάζεται μια νεότερη καμπάνια ελληνική προς αυτήν την πλευρά?
6: Κοιτάξτε, το μεγάλο και δυνατό χαρτί μας είναι ότι συνεχίζουμε να απαιτούμε την επιστροφή των μαρμάρων εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με συνέχεια και με συνέπεια. Και μάλιστα τα τελευταία χρόνια, από το 2021 και μετά, αυτή η πίεση ήταν ακόμη μεγαλύτερη. Σε αυτό έρχονται να προσθεθούν οι διεθνείς συνέργειες. Το να βγαίνει στην UNESCO και να λες ότι θα πρέπει να μας τα δώσετε πίσω και να βγαίνουν και άλλα 10 κράτη και να σε υποστηρίζουν. Και να βγαίνει και η Τουρκία και να λέει ότι η Βρετανία λέει ψέματα, ουδέποτε υπήρξε φιρμάνι, δεν υπάρχει στα αρχεία μας. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό κάνει τη Βρετανία σε ορισμένα σημεία να φαίνεται αναξιόπιστη. Και να ξέρετε ότι αυτές οι χώρες δαπανούν πάρα πολλά χρήματα για την εικόνα τους.
5: Οπότε
6: αυτό παραμένει
5: κάτι.
6: Να είναι ένα αγκάθι.
5: Παραμένει το αγκάθι. Ελπίζουμε να είμαστε εδώ και κάποια στιγμή να δούμε τα λεπτά ακριβώς να το ζήσουμε. Να
7: το τελευταίο. 10 λεπτά μόνο.
5: Πολύ σύντομα και η απάντηση.
7: Γιατί η Γερμανία δανείστηκε από τους Βρετανούς τμήματα των μαρμάρων του Παρθενώνα και δεν το εμποδίσαμε κάποιον?
5: Άλλε για την έκθεση που έγινε πρόσφατα.
6: Κοιτάξτε, θα πρέπει να πούμε ότι το συγκεκριμένο μουσείο ήταν ένα δημοτικό μουσείο. Δεν είναι ένα μουσείο το οποίο συνδέεται με τη γερμανική κυβέρνηση κτλ. Οπότε το δημοτικό συγκεκριμένο μουσείο της Φραγκφούρτης αποφάσισε ότι θα έκανε τέλος πάντων αυτή την έκθεση. Και ζήτησε θραύσματα, έτσι. Μάλιστα. Κάποια πολύ πολύ μικρά θραύσματα. Ήταν ατελείως ατυχές αυτό το οποίο έκανε, αλλά ταυτόχρονα ξέρετε και αυτές τις ατυχίες θα πρέπει να τις γυρίζουμε σε ευκαιρίες. Διότι όταν θα πάει ένας επισκέπτης να δει τον Παρθενώνα και μάλιστα συγκεκριμένα το ανατολικό αέτομα στο οποίο στηρίζεται το μεγαλύτερο μέρος της έκθεσης, θα καταλάβει πώς έχει γίνει αυτή η καταστροφή. Μάλιστα. Θα δει το βανδαλισμό.
5: Κυρία
6: Γι' αυτό
5: Σταματώδε.
6: Κάθε πρόβλημα θα πρέπει να το γυρίζουμε σε ευκαιρία.
5: Μακάρι να γίνεται αυτό. Ευχαριστούμε πολύ για όσα μας είπατε. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά το θέμα αυτό. Και εγώ τώρα θα πάω σε ένα θέμα που γνωρίζει πολύ καλά ο Νίκος. Τα μέτρα πότε θα ανακοινωθούν, άλλαξαν οι ημερομηνίες.
7: Εδώ που έλεγα ότι οι παρουσίαση που κάνει ο κύριος Τσίπρας άλλαξαν τη στρατηγική της κυβέρνησης. Ενώ είχε πει ο κύριος Μητσοτάκης φεύγοντας ότι θα τα ανακοινώσουν και θα εξειδικεύσουν οι υπουργοί του, αλλάζει τη στρατηγική και λέει όχι, θα το κάνω περίπου ο ίδιος. Γι' αυτό λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης σήμερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών έθεσε τις νέες ημερομηνίες. Μιλάμε ότι Σεπτέμβριο, 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθεί το επίδομα στα καύσιμα. Είναι κάτι που δεν υπήρχε μέχρι τότε. Μέχρι στο στρατηγισμό, όταν ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης τα τέτοια, δεν είχαμε τίποτα για τα καύσιμα.
5: Πέντε
7: όμως τώρα μπαίνουν στην ατζέντα, ξεκινάνε τα καύσιμα κίνησης 30 Σεπτεμβρίου, οι ανακοινώσεις, η διαφοροποίηση που υπάρχει με το παρελθόν, όταν τη λέγανε για 2 μήνες ή για 1 μήνα, τώρα λέμε για 15 μέρες. Mm-hmm. Και βλέποντας και κάνοντας ανάλογα πού θα κυμαίνεται ο αριθμός που θα έχουν φτάσει το πετρέλαιο και οι τιμές στην Αγγλία, εκεί φαίνεται η στρατηγική της κυβέρνησης είναι να συνεχίσει την επιδότηση στην οριζόντια που τη βλέπουμε στην Αγγλία. Είναι αυτό το νούμερο που βλέπουμε και ισχύει για τον ντίζελ, το 0,10. Εδώ στη συνέχεια μιλάμε για τα μέτρα που θα ακολουθήσουν για τα καύσιμα στην θέρμανση, για το πετρέλαιο θέρμανσης.
5: Αυτό είναι για 14.
7: Αυτό είναι για τις 14 Οκτωβρίου. Δηλαδή υπάρχουν σπαστές, σπάει τις ανακοινώσεις ο κ. Μητσοτάκης. 30 Σεπτεμβρίου για τα καύσιμα κίνησης και 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης. 15 ξεκινάει να μοιράζει το πετρέλαιο στα σπίτια, τότε μπορούμε να αρχίσουμε να αγοράζουμε. Οι δικές μου πληροφορίες λένε, το είχα πει εδώ, ότι η πρόταση της κυβέρνησης είναι πολύ πιθανό να είναι πολύ κοντά σε αυτά που ο κ. Τσίπρας. Ο κ. Τσίπρας μιλάει για ένα 40
5: και ένα 80.
7: Φαίνεται ότι η κυβέρνηση πάει για διπλή επιδότηση. Ναι. 15 λεπτά θα βγαίνουν από τα κρατικά ταμεία, 15 λεπτά από τα δηληστήρια, σύνολο 30, αν υπολογίσουμε ότι είναι ένα 75 τώρα, μείον 30 θα μιλάμε για ένα 45. Ένα 40 είπε ο κύριος Τσίπρας. Βλέπουμε το πόσο κοντά φτάνουν οι δύο προτάσεις.
5: Είχε πει στη συνέντευξή του θα το χειροκροτήσω άμα γίνει,
7: ναι,
5: αυτό.
7: Να έτσι δούμε λοιπόν αν θα το χειροκροτήσει ο κύριος Τσίπρας. Φαίνεται όμως ότι όταν η αντιπολίτευση βάζει πράγματα με μέτρα, πιέζεται και η κυβέρνηση να ακολουθεί ή να τα σκέφτεται. Ίσως εγώ είχα πει, μπορεί να το ξέρει ο κύριος Τσίπρας με κάποιον τρόπο, ή η διέστηση πολιτική έχει πρωθυπουργός και διατελέσει, μπορεί να το σκέφτηκε να το είπε μόνος του.
8: Πάντως, εγώ έχω την αίσθηση πάντως και το λέγαμε στην αρχή της εβδομάδας, ότι μπορεί τα μέτρα να ανακοινωθούν αργότερα, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα.
5: Ναι,
8: και
5: αυτό
8: γιατί, ο χρόνος μεταξύ από τις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 14-15 Οκτωβρίου μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμος για το ζήγισμα όλων των εξελίξεων των διεθνών. Για παράδειγμα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Πετρελαίου μπορεί να κάνει κάποια κίνηση που να επηρεάσει στην πραγματικότητα και τις δικές μας, ακριβώς τις δικές μας κινήσεις. Τι θα κάνει για τα αποθέματα, για παράδειγμα.
5: Άλλο είναι το ποσό
8: αυτά
5: που
8: είναι,
5: θα
8: λοιπόν, αυτά είναι λοιπόν που εξετάζει αναλυτικά και προσεκτικά και σε κάθε λεπτομέρεια το οικονομικό επιτελείο. Και υπάρχει και άλλος ένας παράγοντος προφανώς, ότι ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να επιστρέψει από την Αμερική για να ανάψει το πράσινο φως για την πρώτη ανακοίνωση. Βεβαίως παίζει ρόλο αυτό με την αντιπολίτευση, ότι βάζουν προτάσεις στην ατζέντα, στη δική τους. Ο κύριος Ανδρουλάκης το έκανε από την ΔΕΘ που έβαλε όλα τα ζητήματα, αλλά και ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας όμως αυτή την εβδομάδα είπε για το 1,4-1,8.
5: Πολύ συγκεκριμένο, ναι.
8: Ναι, εν είδη διαγγέλματος. Είπε κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο.
7: Έβαλε 4 εργαλεία στη συζήτηση.
8: Έβαλε ακριβώς. Ο κύριος Ανδρουλάκης σήμερα από τη Βουλή αναφέρθηκε, έκανε απλώς μία αναφορά. Δεν αναφέρθηκε. Μία λέξη είπε, μία φράση, ότι ό,τι μέτρα είχαμε να πούμε εμείς τα παρουσιάσαμε στη ΔΕΘ. Επέμεινε όμως τον ειδικό φορό κατανάλωσης λέγοντας ότι μας λέει

0: 4 δις για
1: το χρόνο. 4 δις είναι για το χρόνο, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
0: Ο ειδικός φόρος είναι 4 δις το σύνολο. Εάν πάει στο μισό, όπως έχει πει ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης, πάμε για 2 δις.
2: Μάλιστα.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης έχει πάει και τις ανακοινώσεις αυτές 14 Οκτωβρίου, γιατί μεσολαβεί και η Σύνοδος Κορυφής. Εκεί, αν του ανάψουν οι Βρυξέλλες συνολικά σε όλες τις χώρες τη δυνατότητα να μην προσμετράτε λογιστικά, αυτό θα γυρίσει ο κύριος Μητσοτάκης. Καβάλα στα λόγω, να χρησιμοποιήσω αυτή τη φράση έτσι, για να σχηματοποιούμε και πράγματα σαν εικόνα, και θα πει ότι το κατάφερα και κέρδισα μία μάχη. Αν δεν το πετύχει, θα πάμε στο μοντέλο που συζητάγαμε 15 συν 15, χωρίς να επηρεάξει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, που είναι αρκετά έσοδα για το δημόσιο.
2: Αν δεν το πετύχει, πάντως είναι κάτι. Δηλαδή, όταν κάτι το έχει προαναγγείλει ότι καλό θα ήταν αν μπορέσω και τελικά δεν γίνει, είναι κάτι.
1: Το σίγουρο είναι ότι.
0: Κυρίως πέφτει ένα ταμπού.
1: Η αρχηγή της αντιπολίτευσης, η πολιτική αρχηγή, αυτό που βάζουν είναι ότι υπήρξε καθυστέρηση στην ανακοίνωση των μέτρων, ότι πρέπει να γίνονται κάποια πράγματα πολύ νωρίτερα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, και νομίζω έχει τη σημασία του σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης από την Ολομέλεια, αυτό που είπε είναι αξιοποιήστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το δημοσιονομικό χώρο. Δηλαδή, όλοι είναι εν αναμονή των ανακοινώσεων από το Μέγαρο Μαξίμου και το Οικονομικό Επιτελείο για να πάρουν τότε θέση. Θα επιμείνουν άπαντες και άπασες για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
2: Τώρα, πριν να γυρίσουμε μάλλον στον απόϊχο τον χθεσινό, στο ή εμείς ή κανείς του κυρίου Τσίπρα, που υπόθηκε στη συνέντευξη που έδωσε στους συναδέλφους στο Sky, έχουμε ακόμα δηλώσεις, κριτικές, επικρίσεις για το πώς το είπε αυτό ο κύριος Τσίπρας και τι ακριβώς εννοούσε. Η κυβέρνηση τι λέει, αλαζονικά τα βλέπω.
0: Κύριε, η κυβέρνηση το βλέπει αλαζονικά. Δηλαδή, λέει ότι στην ουσία ο κύριος Τσίπρας λέει ότι είναι μόνος αυτός που μπορεί να επανέλθει και να κερδίσει τα πράγματα. Εντάξει, το έχουμε ακούσει από την άλλη πλευρά, γιατί πρέπει να είμαστε ακριβώδικοι και πάντα στην κριτική μας. Έτσι ερμηνεύτηκε και η τοποθέτηση του κυρίου Μητσοτάκη, Μητσοτάκης ή χάος. Εγώ θα πω ότι στη ζωή, ούτε στην πολιτική, υπάρχει χάος. Και υπάρχει και η περιβόητη θεωρία του χάος με το πέταγμα της πεταλούδας, για όσους έχουν εντρυφήσει λίγο στο σπορ, που λέει ότι ακόμα και αυτό που θεωρούμε χάος είναι μες στη λειτουργικότητα του σύμπαντος.
2: Σωστά. Δεν το έχει πει όμως ο Πρωθυπουργός, το Μητσοτάκης ή χάος.
0: Όχι, όχι. Λέω ερμηνεύτηκε από την αντιπολίτευση αυτό, έτσι, ότι όταν έθετε το δίλημα ότι εγώ θέλω την αυτοδυναμία. Γιατί είμαι ο μόνος που έχει σχέδιο και πρόγραμμα, ερμηνεύτηκε από την αντιπολίτευση ως κίνηση αλαζονίας. Ναι, σταθερότητα ή χάος.
1: Λέω ότι δεν υπάρχει.
0: Στις δημοκρατίες ευτυχώς δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Εξακολουθούμε και πιστεύουμε ότι θα δοθεί λύση από τους πολίτες όταν πάνε στις κάλπες, είτε σε μία Κυριακή, είτε σε δεύτερη Κυριακή, αν χρειαστεί με την ευρύτητα έννοια του όρου, γιατί δεν υπάρχουν δύο Κυριακές στις εκλογές. Μία είναι, και αν χρειαστεί να γίνουν επαναληπτικές εκλογές για να σχηματιστεί κυβέρνηση, είτε συνεργασία, είτε αυτοδύναμη. Αν δεν υπάρξει την πρώτη Κυριακή. Η κυβέρνηση θα επιμείνει στην κριτική στον κύριο Τσίπρα, στη λογική ότι αυτά που υπόσχεται δεν είναι εφικτό, διότι θα την αχθεί εισαγωγικά, λέω πάλι τη λέξη, η μπάνκα στον αέρα. Είναι μια φράση που χρησιμοποιούσε και ο κύριος Τσίπρας χθες στην συνέντευξή του. Θεωρώ ότι δεν έχει άλλο δρόμο η κυβέρνηση παρά να επιμείνει στο σενάριο, σε αυτή τη φάση που συζητάμε, τις αυτοδυναμίες. Εκεί ποντάρει, σε αυτό θα επιμένει και μέχρι τέλος θα πάει έτσι.
2: Αλλά αυτό το Πασόκ και ο κύριος Ανδρουλάκης ενοχλήθηκαν. Έτσι και αυτοί αρκετά.
1: Σαφώς και από χθες. Αντέδρασαν από χθες με πολύ έντονο τρόπο. Μίλησαν για αλαζονία, για αυτοθαυμασμό. Και αυτό που προσθέτουν σήμερα στα δικά τους σχόλια είναι ότι ο κύριος Τσίπρας στην πραγματικότητα με αυτό το ή εμείς ή κανείς. Ξεκινάει ένα μονομέτωπο αγώνα εναντίον του ΠΑΣΟΚ και δεν κάνει αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία γιατί δεν έχει εναλλακτικό σχέδιο. Τι λέει λοιπόν το ΠΑΣΟΚ? Ότι ξαφνικά ο κύριος Τσίπρας αρχίζει να επιτίθεται στο ΠΑΣΟΚ σε κάθε ευκαιρία. Γιατί θέλει να απολώσει το κλίμα, να απολώσει τον κεντροαριστερό χώρο και να λιέψει όσο το δυνατόν περισσότερους ψηφοφόρους από αυτή την. Από αυτή την κινούμενη άμμο, γιατί πρόκειται περί κινούμενης άμμου όλο αυτό το διάστημα, θέλει να αλλιεύσει σε αυτό το κενό που είδε ο κύριος Τσίπρας, ότι δεν το καλύπτει μέχρι τώρα ο κύριος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ.
2: Την ίδια δεξαμενή πάντως και δύο.
1: Είναι σαφώς την ίδια δεξαμενή, αλλά δεν είναι πάντα και οι ίδιες συνδεξαμενές. Δηλαδή, σε όλα τα γκάλωπ μέχρι τώρα και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά στοιχεία, βλέπουμε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μεγαλύτερη δυναμική σε σχέση με την Ελλάδα του κύριου Τσίπρα στο κέντρο και στην κέντρο αριστερά βεβαίως. Ο κύριος Τσίπρας προσεγγίζει, προσελκύει περισσότερο κόσμο από τα άλλα κόμματα και από τους αναποφάσεις τους. Δηλαδή και από τον ΣΥΡΙΖΑ εννοείται και βλέπουμε τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ να μειώνονται διαρκώς και να παραμένουν γύρω στο 1,5%. Από την πλεύση ελευθερίας και από τη Νέα Αριστερά.
0: Τον παλιό ενίο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τον παλιό ενίο ΣΥΡΙΖΑ, όπως το είπες, ο κύριος Βαρουφάκης, το κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη μένει ανέπαφο από αυτή την κινητικότητα και παραμένει

0: τα ίδια κυβικά.
1: Ναι, γιατί είχε διαφοροποιηθεί αρκετά νωρίτερα από τις διασπάσεις που ακούν στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Το σίγουρο είναι ότι το ΠΑΣΟΚ, η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ θα είναι και εκείνου οι επιθέσεις απέναντι στον κύριο Τσίπρα. Δηλαδή, στην πραγματικότητα θα κάνουν και οι δύο ένα αντιμέτωπο αγώνα, και ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Τσίπρας. Γιατί προφανώς στόχος τους είναι η κυβέρνηση όταν μιλούν για πολιτική αλλαγή, αλλά από την άλλη πλευρά είναι τόσο ανταγωνιστικό το περιβάλλον στο οποίο κινούνται, στο ίδιο ανταγωνιστικό περιβάλλον οι δύο, και θα συνεχίσουν έτσι. Και νομίζω θα παίξει και σημαντικό ρόλο από εδώ και στο εξής. Ναι. Και αυτό το, στο πεδίο των μεταγραφών, τι θα
2: συμβεί. Πρόσωπα,
0: τα πρόσωπα. Τα πρόσωπα πάντα, ναι, κουβαλάνε πάντα το δικό του φορτίο.
1: Κάποια μπαίνουν στο ράφι, από ό,τι διαπιστώνω.
2: Ποια είναι τα πρόσωπα που μπαίνουν
1: στο ράφι? Ας πούμε, ο κ. Σαυλονίτης μπήκε στο ράφι σε αυτή τη φάση.
0: Σε αυτή τη φάση, γιατί χτύπησε δύο φορές. Μετά έπρεπε να κυρώσουν τηλεοπτικές εμφανίσεις.
1: Τον βάλανε οι άνθρωποι στο ράφι.
0: Ναι, μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Και αυτό δείχνει βεβαίως και τη μάχη, τον αγώνα και τον πόλεμο εντός εισαγωγικών που γίνεται σε κάθε εκλογική περιφέρεια. Ο κ. Σαυλονίτης προφανώς θέλει να διατηρήσει τη γραμμή, τη ρητορική που είχε και το 2023 όταν κατέβαινε με το ΣΥΡΙΖΑ. Τότε, να θυμίσω, η γραμμή ήταν όλα τα κόμματα να πάμε μαζί. Ασχέτως αν σήμερα ο κύριος Τσίπρας, τον οποίο δεν ακολούθησε, λέει εγώ πάω μόνος μου.
2: Δεν γίνεται όμως να αλλάζεις κόμμα και να λες τα ίδια που έλεγες όταν
0: φυσικά,
2: ήσουν στο
0: γιατί
2: προηγούμενο
0: ξέρεις
2: κόμμα.
0: Τι μου έλεγαν Κατερίνα και Νίκο μου, βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, χθες, όταν ξαναχτύπησε με τη διαφορετικότητά του ο κύριος Σαυλονίτης. Έλεγε, είπε ότι εγώ δεν είμαι φερέφωνο. Δηλαδή, τι εννοεί ο κύριος Σαυλονίτης?
2: Αν είναι ανεξάρτητος συνεργαζόμενος.
0: Ότι όλοι εμείς είμαστε φερέφωνα που μείναμε στο ΠΑΣΟΚ όλα αυτά τα χρόνια και δίναμε τη μάχη μας ακολουθώντας την κεντρική γραμμή. Είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να χειριστεί και να διαχειριστεί η Χαριλάου Τρικούπη εφ' εξής, έτσι. Δεν είναι απλά τα πράγματα.
1: Εγώ κρατώ δύο πράγματα που κάνοντας εισοδισμό που λέγανε παλιά οι φίλοι της αριστεράς στο ΠΑΣΟΚ. Ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή ακόμα ενστάσεις και για την κυρία Κασιμάτη και για την κυρία Τζάκρη. Και υπάρχουν στελέχοι οι οποίοι το ανεβάζουν ως θέμα. Στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει το κομμάτι των γενεθλίων, ήδη ετοιμάζεται στην τελική ευθεία, άρχισε να κυκλοφορεί αφίσα. 5 Οκτωβρίου θα γίνει η εκδήλωση, 4 είναι τα γενέθλια.
2: Με μείον δύο πρώην Προέδρους σίγουρα, ίσως και τρεις.
1: Με τον ένα σίγουρα εκτός.
0: Γιατί γίνονται στις 5 και όχι στις 4?
1: Είναι Κυριακή και το κάνουν Δευτέρα. Δεν ξέρω το λόγο τώρα. Είναι κάτι που θα το δουν στη Νέα Δημοκρατία. Δεν πειράζει. Το σημαντικό εκείνο ότι κάνει η εκδήλωση ο κ. Δένδια στις 2 Οκτωβρίου. Έχει και αυτό το ενδιαφέρον της και σε αυτά που βλέπουμε με βάση τις δημοσκοπήσεις και κυρίως γιατί το όνομά του είναι από τους ανθρώπους που έχει παίξει.
2: Ξεχωριστή εκδήλωση, λίγες μέρες πριν.
1: Εκδήλωση, το κάνει 2-3 μέρες πριν. Εκεί θα δούμε ποιοι θα πάνε από αυτούς τους διαχρονικούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας ή τα στελέχη. Έχει και αυτό τη σημασία του. Είναι ένα crash test και για τον ίδιο, νομίζω τον κύριο Δένδια.
0: Έχουν αρχίσει να κόβουν νωρίτερα πίτες στις Χριστουγεννιάτικες.
1: Ναι, γιατί κοίταξε, όλοι είχαν κάνει μια στρατηγική ότι μπορεί να είχαμε εκλογές στο Σεπτέμβριο. Ναι. Και είχαν επιταχύνει διαδικασίες και τις καταστάσεις. Σε κεντρικό επίπεδο, πάντως, η Νέα Δημοκρατία θα επιμείνει σε αυτό που είπα και νωρίτερα, στη στρατηγική μιας Κυριακής, μιας κάλπης, σε αντίθεση που βλέπω και τον κύριο Τσίπρα και εν μέρει τον κύριο Ανδρουλάκη, να είναι προσανατολισμένοι περισσότερο στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Βέβαια, εκεί το ΠΑΣΟΚ θα είναι το κόμμα που θα δεχθεί τις περισσότερες πιέσεις και από τα αριστερά του, με τον κύριο Τσίπρα, και από τα δεξιά του, από τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Εγώ διαφωνώ. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν κάνει λόγο για δεύτερο γύρο. Το αντίθετο. Θέλει να κόψει οποιαδήποτε συζήτηση σχετίζεται με αυτή την εξέλιξη. Γιατί καταλαβαίνει ότι ο θάνατος ή η ζωή μου είναι ο πρώτος γύρος σε σχέση με το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Άρα, όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό, είναι το καλύτερο δυνατό. Δηλαδή, χρειάζεται πόλος και συσπήρωση.
2: Λοιπόν, έχουμε κάποιες πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές που αντέδρασαν στις νέες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν, ο οποίος μίλησε για τις σχέσεις καλής γειτονίας. Σχολιάζουν λοιπόν οι κυβερνητικές πηγές ότι οι σημερινές δηλώσεις του κυρίου Ερντογάν κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν. Είμαστε γείτονες, είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε δίπλα ο ένας τον άλλον και ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή να χαμηλώσει η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς. Άρα έχουμε και μια αντίδραση που συνεχίζει σε αυτό το κλίμα. Ακριβώς.
1: Ναι, να δούμε αν θα επιστρέφουν πάλι στα ήρεμα.
0: Τι διάρκεια θα έχει όλο αυτό?
1: Μέχρι τον Οκτώβριο τουλάχιστον μπορεί να υπάρχει πάλι να ταράξει.
0: Δεν γίνονται κατεύθυνση αυτά τα θαύματα.
1: Αλλά το έχουμε ξαναδεί από τον κύριο Ερντογάν να κάνει δηλώσεις. Βάζει άλλους να κάνουν τους κάκους σε πρώτη φάση. Συνήθως τον Υπουργό Άμυνας, τον Υπουργό Εξωτερικών.
0: Τα ίδια έκανε.
1: Παρεμβαίνει για να δώσει
0: άλλη
1: διάστρεφη. Να θυμόμαστε πώς λειτουργεί η τουρκική δημοκρατία. σε σχέση με την ελληνική δημοκρατία και οι όποιες διαφοροποιήσεις και το ρόλο που παίζει ο Ερντογάν.
0: Και να θυμόμαστε ότι και η Τουρκία έχει εκλογές όπως και η Ελλάδα.
2: Είπαμε το μεταξύ για τα κόμματα τα περισσότερα και της αντιπολίτευσης. Δεν αναφερθήκαμε στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, η οποία έκανε σήμερα τη δήλωση ότι αν δεν μπει το κόμμα της στη Βουλή θα φύγει από την Ελλάδα.
0: Ναι, κάποιοι λένε ότι αυτό δείχνει για η διαχείριση ήττας. Δηλαδή, γιατί το λέω αυτό. Γιατί θυμόμαστε πάρα πολύ καλά, όπως και εσύ είπες, ότι όταν άρχισε να ακούγεται ότι η κυρία Καριστιανού θα κάνει κόμμα, σε όλες τις δημοσκοπήσεις η δυνητική ψήφος ήταν πάρα πολύ ψηλά, ψηλότερα από αυτή του κυρίου Τσίπρα. Το λέω πριν ένα εξάμηνο περίπου και 8 μήνες. Όταν έκανε κόμμα στις 21 Μαΐου, πάλι ήταν ψηλά στις δημοσκοπήσεις και συνέχισε να μετριέται ψηλά η ελπίδα για τη δημοκρατία μέχρι το τέλος περίπου του Ιουνίου. Όταν άρχισαν από τον Ιούλιο τα προβλήματα, οι αποχωρήσεις, οι συγκρούσεις στο εσωτερικό του κόμματος, όπως θυμόμαστε έφυγαν αρκετά στελέχη της πρώτης γραμμής από το Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, φάνηκε ότι η ελπίδα αρχίζει να χάνεται μέσα στη διαφορετικότητά της.
1: Οι τοποθετήσεις πάντως. Δεν νομίζω ότι θα το κάνει η κυρία Καριστιανού. Σε εκκρεμότητα η δίκη των Τεμπών. Δεν νομίζω ότι η κυρία Καριστιανού μετά τις εκλογές θα φύγει από τη χώρα. Είτε είναι, είτε δεν είναι στο κοινοβούλιο.
2: Στο ημέτρων ανάλυση, στη δημοσκόπηση που προβλήθηκε πριν λίγη ώρα στο Μέγκα, η κυρία Καριστιανού είναι στην 8η θέση. Και να δώσουμε μια εικόνα και για την εκτίμηση ψήφου. Αν δεν έχουμε την κάρτα, δεν πειράζει, απλώς μπορώ να το διαβάσω. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30,2% με μια ελάχιστη μείωση 0,2 μονάδες. Στο 15,8 είναι η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα με απώλειες σχεδόν 1,5 μονάδας. Ενώ το Πασόκ ανέβηκε κατά 1,2% συγκεντρώνοντας 12,6%.
0: Αναβαίνουν επίσης η Ελληνική Λύση και η Φωνή Λογικής.
1: Ήταν αυτό πάντως που είχαμε σχολιάσει και εδώ, ότι η Θεσσαλονίκη δεν πήγε καλά για τον κύριο Τσίπρα. Και καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις σε όλους όσους ακολούθησαν μετά τη ΔΕΘ. Εν αντιθέσει με τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος είχε το πλεονέκτημα του να παρουσιάσει πρόγραμμα σε δόσεις. Υπήρχε λοιπόν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και συγκεκριμένα στελέχη. Είναι το πρόβλημα που είχε ο κύριος Τσίπρας. Το συζητάγαμε και δεν τον βοήθησε καθόλου αυτή η διπλή ιστορία της ανόδου, τριπλή, πόσες φορές πήγε η Θεσσαλονίκη μέσα σε ένα διάστημα 10 ημερών. Όσο για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το έχουμε πει εδώ πολλές φορές. Εγώ είχα ακούσει και σε παλιότερες εκλογές και άλλοι θα φεύγαν από την Ελλάδα. Μετά το αποτέλεσμα των εκλογών, παρέμεινε στην Ελλάδα. Και το 70% των Ελλήνων που έφυγαν λόγω της κρίσης
0: ξαναγύρισαν.
2: Τώρα πάμε
0: στο
2: διαφημιστικό διάλειμμα. Ερχόμαστε σε λίγη ώρα.
3: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική. Να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Άξιον 24.
4: Η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιός συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Και προχωρούν σε νέα δωρεά για την αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών δημόσιων πανεπιστημίων. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 560 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί. Εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
5: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπορεί να το πει.
0: Όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24. Σαββατοκύριακο στο Action 24.
5: Attends, on part sur une histoire là?
6: Oui.
5: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
4: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
7: We found the Yeti!
8: That's not right.
4: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
9: How do you like it?
10: We love it. Basta!
4: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
11: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
12: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου?
11: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
12: Αυτό κάνουμε εδώ.
11: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
12: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
13: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
14: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Στο στούντιο είναι μαζί μας και ο κύριος Νίκος Ταχιάος, υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, κύριε Ταχιάου.
15: Γεια σας.
14: Το πρώτο θέμα, βέβαια.
15: Υποδομών και μεταφορών πάντα, έτσι.
14: Ναι. Το υποδομών πρώτα και μετά
15: και
14: μεταφορών.
15: Ναι.
14: Βασικά για υποδομές τώρα θα πούμε.
15: Και μόνο με υποδομές ασχολούμαι, για να είμαι ειλικρινής. Μεταφορές. Εσύ, παραπλεύρος.
14: Λοιπόν, υπήρχε χθες μια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας. Ναι. Ήσασταν κι εσείς εκεί. Το θέμα με τις πολυκατοικίες στην Κυψέλη και τι θα γίνει με αυτές, ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα, πού θα μένουν οι κάτοικοι και αν και με ποιες συνθήκες θα ξαναξεκινήσουν τα έργα του μετρό.
15: Κοιτάξτε, είναι ένα πρόβλημα το οποίο κανένας δεν μπορεί να το υποτιμήσει. Γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής σε αυτό. Όταν κάποιος μέσα στο σπίτι του νιώθει ότι δεν ανοίγει η πόρτα ή ότι κόλλαν τα παράθυρα ή ότι αν βλέπει να ξαφνικά να
14: ρογμές.
15: Ανοίγουν ρογμές, προφανώς ταράσσεται και αρχίζει να αμφιβάλλει και για την ίδια την κατοικία του και για την ασφαλειά της. Εκεί βεβαίως τις απαντήσεις τις δίνουν οι αρμόδιοι μηχανικοί. Οι αρμόδιοι μηχανικοί λοιπόν μου έχουν πει ότι δεν βλέπουν ότι υπάρχει λόγος εκένωσης κάποιου κτηρίου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει αντικειμενικά ένα πρόβλημα.
14: Σας το έχουν πει ή το έχουν δώσει γραπτός?
15: Σε κάποιους από τους ενδιαφερομένους, όχι σε μένα, σήμερα δεν υπάρχει λόγος να το δώσουν γραπτός. Το έχουν δώσει και γραπτός. Τώρα, ξέρετε, αυτό είναι κάτι το οποίο έχει και μία δυναμική. Δηλαδή, ο κόσμος πού εντοπίζει το πρόβλημα? Στο ότι δεν υπάρχουν γρήγορες αποκαταστάσεις. Αλλά δεν είναι εύκολο να υπάρξουν γρήγορες αποκαταστάσεις, γιατί πρώτα πρέπει να διαγνωστούν οι βλάβες. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει σημασία, γιατί κάτω από τις περισσότερες πολυκατοικίες έχουν κατασκευαστεί σύραγγα. Άρα έχουμε μια σταθερή βάση. Αλλά πρέπει να καταγραφούν οι βλάβες και να βρεθεί τι πρέπει να γίνει για να αναταχθεί το κτίριο και να φτάσει τουλάχιστον στην κατάσταση στην οποία ήταν προηγουμένως και καλύτερη. Και σίγουρα
14: για
15: πολύ καλύτερη, γιατί μιλάμε και για κτίρια του 30, έτσι, πολύ παλιές κόμμες, δηλαδή εκατονταετίες κόμμες. Λοιπόν, τα κτίρια τα οποία...
16: Εσείς μέσα σε αυτά τα κτίρια με όλο αυτό που περιγράψατε, με τις ρογμές, με τις πόρτες να
15: μην εγώ έχω απαντήσει σε αυτό. Αν μου έλεγε ένας μηχανικός ότι μπορώ να μείνω, όχι εύκολα, θέλω να είμαι ειλικρινής και αν πω το αντίθετο δεν με πιστεύει κανένας και δεν μπορώ να πω το αντίθετο. Όχι εύκολα θα έμενα, αν δεν είχα αναλλακτική, έτσι, θα έμενα. Αλλά Και βέβαια εξαρτάται από τις βλάβες που βλέπει κανένας. Εξαρτάται από τις βλάβες που βλέπει κανένας.
6: Γιατί το μετρό έχει πέρασει σχεδόν σε πολλά σημεία της Αθήνας.
14: Να καταλήξουμε πρώτα στο πόσα είναι τα κτίρια.
15: Τα κτίρια είναι στα οποία έχουν δοθεί αυτή τη στιγμή για να γίνει στο τεχνικό επιμελητήριο, για να γίνει πραγματογνωμοσύνη, για να μπει το μέτρο των αποκαταστάσεων που θα ακολουθήσουν, είναι 14.
14: 14 πολυκατοικίες.
15: Πολυκατοικίες. Τώρα, έχουν γίνει αυτοψίες σε 35 πολυκατοικίες. Από αυτές, σε περίπου 21 διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα. Στα 14 είναι αυτά τα οποία κρίθηκε ότι υπήρχε η ανάγκη να γίνουν οι αποκαταστάσεις. Τα άλλα διερευνώνται. Είναι μια διαδικασία η οποία προχωρά, αλλά δεν προχωρά με την ταχύτητα που θα θέλανε οι κάτοικοι, γιατί δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει με αυτή την ταχύτητα. Για τον πολύ απλό λόγο ότι οι μελέτες πρέπει να είναι εμπεριστατωμένες. Δεν εκπονείται μια μελέτη αποκατάστασης ενός κτηρίου 100 ετίας, για παράδειγμα, από τη μία μέρα στην άλλη. Πρέπει να ξέρεις τι θα κάνεις.
6: Επειδή αναφερθήκατε στις μελέτες, και εγώ αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Ναι. Έχεις κάψει σχεδόν ο Μετροπόλιτο σε πολλά σημεία της Αθήνας και της Αττικής. Δεν είχαμε δει αντίστοιχο μεγάλο τόσο πρόβλημα. Τώρα, εδώ τι πήγε στραβά.
15: Όχι, έχουμε δει. Έχουμε δει
6: τόσο και μεγάλο, εγώ δεν το θυμάμαι. Τουλάχιστον μπορεί να έχουμε δει, αλλά δεν.
15: Όχι σε μήκος.
6: Σε μήκος, ναι.
15: Αλλά στο Νέο Κόσμο, αν θυμάστε, έχει απαλωτριωθεί η πολυκατοικία.
6: Και το περίπτερο τότε.
15: Στο Νέο Κόσμο έχει απαλωτριωθεί η πολυκατοικία. Mm-hmm. Στη Θεσσαλονίκη, αντιστοίχως, υπήρξε καθίζηση πολύ μεγαλύτερη σε έκταση, αλλά δεν ήταν διαφορική. Ήταν μια καθίζηση που είχε άλλα χαρακτηριστικά. Δηλαδή,
6: έκατσε έναν υπηαγωγείο ολόκληρο. Μπορούσε να προβλεφθεί από τη μελέτη. Αυτή είναι η απορία.
15: Κοιτάξτε, η μελέτη είχε πλήρη περιγραφή του γεωλογικού προφίλ της περιοχής. Είχε κάποιες αστοχίες η απογραφή που έγινε σε ό,τι αφορά τις κατασκευές. Πιθανότατα λάθος πληροφόρηση από την πολυδομία. Δηλαδή, δεν είναι απίθανο ένα κτίριο του 30 να είχε μια προσθήκη του 60, να βρέθηκε η άδεια του 60 και να πιθανολογήθηκε ότι το κτίριο είναι του 60 ενώ ήταν του 30. Οπότε αυτό ήταν ένα πρόβλημα. Υπήρχε μια αστοχία, αλλά δεν, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση είχαν ληφθεί δυσμενείς παράμετροι υπόψη. Εκείνο το οποίο δεν μπορεί κανένας να αποκλείσει είναι ότι ενώ το TBM ο Μετροπόντικας είναι τελευταίας τεχνολογίας και μπορεί να περάσει και από τα πιο δυσμενή εδάφη, να υπήρξε κάτι το οποίο να έδρασε ως αστοχία, είτε από χειρισμό, είτε επειδή ίσως να υπήρξε κάποια ανθρωπογενής κατασκευή, η οποία δεν ήταν δυνατόν να εντοπιστεί, ας πούμε, μια γεώτηση δεν μπορεί να βρει σαν πηγάδι. Όταν έβγαιναν εκείνα τα νερά που ήταν με χώμα, πολφός που.
6: Πόσο πίσω εκτιμάται να πάει το
15: έργο. Αυτό ήταν σε μια αυλή που έβγαινε, αν θυμάσαι, μια ταβέρνα. Αυτό ήταν επειδή ακριβώς υπήρχε ένα παλιό πηγάδι που είχε γίνει βόθρος. Άρα αυτό δεν μπορούσε να το βρει κανένας.
6: Πόσο πίσω κάτι την εκτίμηση μπορεί να πάει τώρα η πορεία των έργων.
15: Κοιτάξτε, θα γίνει προσπάθεια να απορροφηθεί όσο είναι δυνατόν η καθυστέρηση. Αλλά το μετρό εκ των πραγμάτων είναι ένα έργο το οποίο είναι δύσκολο. Είναι ένα έργο που δεν τελειώνει από τη μια μέρα στην άλλη και σπανίως κάποιο μετρό τελείωσε στον χρόνο του. Θα εξαντλήσουμε τον χρόνο τώρα να απορροφήσουμε την καθυστέρηση. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να δώσω. Είμαστε στο 32 ακόμα.
14: Για την κατάσταση των σπιτιών τους και των πολυκατοικιών, δεν θα ξεκινήσει και ο Μετροπόντικας ξανά.
15: Δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα δεν αφορά το σύνολο των ζημιών. Οι πολυκατοικίες, οι οποίες είναι στο πίσω τμήμα, εκεί που έχει κατασκευαστεί ήδη η σύραγγα, ναι, δεν αντιμετωπίζουν πλέον πρόβλημα από οποιαδήποτε μετακίνηση του Μετροπόντικα. Εκεί μπορούν να αρχίσουν αποκαταστάσεις. Το ζήτημα είναι στα τελευταία κτίρια.
16: Για να γίνουν αποκαταστάσεις, συγγνώμη, πρέπει να αποχωρήσουν από τα σπίτια τους οι πολίτες.
15: Όχι κατά ανάγκη. Δεν ξέρω τι είδους αποκαταστάσεις είναι. Όχι κατά ανάγκη.
16: Γιατί εκεί που χρειάζονται μεγάλες παρεμβάσεις.
15: Όχι,
16: εννοώ.
15: Δεν σημαίνει ότι κατά ανάγκη κινδυνεύει το κτίριο. Εάν χρειαστεί να γίνουν, ας πούμε, στα υπόγεια, δεν ανάγκη να αποχωρήσουν. Αυτό είναι κάτι που θα το βγάλει μελέτη. Τώρα, αν πρέπει να πάει να σοβατιστεί ένα διαμέρισμα από την αρχή μέχρι το τέλος, καλά, εκεί που να χρειαστεί να αποχωρήσουν.
6: Όλα αυτά
15: θα τα καλύψει ο ανάδοχος.
14: Ήταν τετραπλάσια η καθίζηση από ό,τι έπρεπε.
15: Όχι από ό,τι έπρεπε. Καθίζησεις υπάρχουν πάντοτε όταν περνάει.
14: Σε ένα όριο.
15: Αλλά σε ένα όριο που δεν το αντιλαμβάνεται κανένας. Υπάρχουν λοιπόν τα όρια της επιφυλακής. Ήταν τετραπλάσια από τα όρια αυτά τα οποία ετέθησαν. Αυτό, ναι, είναι γεγονός. Τα τελευταία κτίρια, αυτά που είναι ουσιαστικά στην άκρη του Μετροπόντικα, στην ασπίδα του Μετροπόντικα, εκεί πρέπει πρώτα να δούμε πώς θα διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχουν σημαντικές περαιτέρω επιβαρύσεις και μετά να ξεκινήσει το μηχάνημα. Αυτό είναι το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε.
6: Μια πρόταση του ΤΕΠ που μου κάνει εντύπωση, δεν την έχω ξανακούσει. Λέει ότι όταν, από πού είναι να περάσει ο Μετροπόντικας, για 15 μέρες να φεύγουν προληπτικά οι κάτοικοι. που μένουν στην περιοχή. Είναι εφικτό να συμβεί αυτό. Λέει,
15: αυτό το μετέφεραν οι κάτοικοι.
6: Οι κάτοικοι.
15: Εγώ δεν πιστεύω ότι υπόθηκε αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να έχει υποθεί από μηχανικό αυτό το πράγμα. Και να σα πω και κάτι. Ελάχιστοι είναι μηχανικοί στην Ελλάδα και αυτοί είναι μόνο στην Ελληνικό Μετρό, οι οποίοι ξέρουν από το πώς διαχειρίζεσαι μια διάτρηση με TBM, με μετροπόντικα. Ο δε μετροπόντικας που έχει έρθει, της Herrenknecht, γερμανικός, μπορεί, δύο είναι. Ο ένας βγαίνει τώρα στην Βασιλείο Κωνσταντίνου, άμα δείτε υπάρχει ένας μεγάλος Γερμανός και βγαίνει. Ο συγκεκριμένος μετροπόντικας μπορεί να κάνει διάτρηση, διάνοιξη ρέκας και στα πιο δύσκολα εδάφη.
14: Μου έκανε εντύπωση αυτό που είπε ο κύριος Μπακογιάννης στην συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι πώς θα ανακτηθεί τώρα η εμπιστοσύνη των κατοίκων σε αυτό το έργο.
15: Μόνο στην πράξη. Αυτό μόνο στην πράξη. Δηλαδή,
16: νομίζω ότι ήταν η ομόφωνη η αποφάση του Δημοτικού Συμβουλίου.
15: Εγώ κάνω μια προσπάθεια να μιλάω πολύ ειλικρινά. Δηλαδή, δεν αποκρύπτω τίποτα, ούτε θέλω να εξοραίσω μια κατάσταση. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Θα αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη μόνο στην πράξη. Στο μέλλον θα κάνουμε τα πάντα για να αποτραπούν τέτοια γεγονότα, τέτοια συμβάντα. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις σε ό,τι αφορά τη μεθοδολογία της διάνοιξης στη συνέχεια, όχι στο σύνολο της σύραγγας, γιατί δεν θα τελειώσει ποτέ το μετρό σε συγκεκριμένα σημεία και τώρα στην αρχή. Αυτό είναι υπό μελέτη. Θα αξιολογηθεί και από ξένους συμβούλους μέσα στις αμέσως προσεχείς ημέρες για να προχωρήσουμε. Αλλά σε ό,τι αφορά το θέμα της διαχείρισης των ζημιών στα σπίτια, νομίζω ότι από το αποτέλεσμα θα ανακτηθεί η εμπιστοσύνη.
16: Έχουν αξιολογηθεί όλα τα δεδομένα όσον αφορά στο ενδεχόμενο ενός σεισμού.
15: Αυτό είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή κανένας δεν μπορεί να το αξιολογήσει.
16: Ναι, αλλά κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει. Οπότε...
15: Να σας πω, επειδή αυτό λέγεται και λέγεται και λέγεται, έχουν γίνει πολλοί σεισμοί στην Αθήνα. Έχουμε αξιολογήσει εμείς στα σπίτια μας η επιβάρυνση από το σεισμό του 1999.
14: Να σας πω κάτι, θα έπρεπε.
15: Έχετε απόλυτο δίκιο, δεν είναι καθόλου εύκολο. Δεν είναι καθόλου εύκολο.
16: Ναι, αλλά εδώ υπάρχουν συγκεκριμένα ζητήματα. Δεν είναι όλα τα σπίτια
15: λοιπόν,
16: πολύ κατοικίες.
15: Αυτά τα σπίτια θα αναταχθούν. Τα σπίτια αυτά θα αναταχθούν. Τώρα, εάν στο τρίμηνο που θα χρειαστεί πιθανόν για να γίνουν οι εργασίες γίνει κάποιο μεγάλο σεισμό, εγώ δεν μπορώ να σα πω πώς θα συμπεριφερθούν αυτά τα σπίτια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα κατάρρευσης για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις, αλλά. Ξέρετε, δεν θα βρεθεί και μηχανικός να υπογράψει ποια είναι η στατική συμπεριφορά οποιοδήποτε κτίριου στην Αθήνα στο μέλλον, εφόσον έχει παρέλθει ένας χρόνος σε ό,τι αφορά την κατασκευή του και εφόσον είναι με ένα παλιό αντισεισμικό κανονισμό ή πριν την ύπαρξη αντισεισμικού κανονισμού.
6: Το πιο σύντομο ανέκδοτο, εγώ ανέβαινα συχνά στη Θεσσαλονίκη πριν ξεκινήσουμε εδώ τα κανάλια και τα υπόλοιπα. Το πιο σύντομο ανέκδοτο ήταν το μετρό. Λέει, πήγαινα στην πλατεία, καθόμουν, πάρ' το μετρό να πας πιο κάτω. Το μετρό έγινε πραγματικότητα. Ποιος είναι ο πρώτος απολογισμός, λέω το για το μετρό της Θεσσαλονίκης που κάνετε.
15: Λοιπόν, να ανοίξω το σχονάκι λίγο εδώ πέρα.
6: Για να έχουμε και τα στοιχεία και μια εικόνα.
14: Αν τα έχετε πει, θα τα ακούσουμε εδώ πέρα.
15: Όχι, πρώτη φορά.
14: Πρώτη φορά. Για πείτε μας.
15: Λοιπόν, η ακρίβεια αύξηση των δρομολογίων στο μετρό της Θεσσαλονίκης ανέρχεται σε 99,93% για το σύνολο των 22 μηνών λειτουργίας. Η διαθεσιμότητα του δικτύου έχει συνολικό μέσο όρο 99,35% και οι μηνιαίες τιμές φτάνουν έως 99,80%. Οι επιδόσεις αυτές είναι ιδιαίτερα υψηλές για ένα νεοεισαχθέν σε λειτουργία σύστημα μετρό αυτοματισμού 4, GOA 4 λέγεται αυτό. Λοιπόν, αυτό έχει αξία όχι γιατί μόνο υπερβαίνει το 99%, αλλά κυρίως στο ότι επιτυγχάνεται ενώ το σύστημα εξακολουθεί να βρίσκεται στην αρχική περίοδο λειτουργικής ορίμασης και σταθεροποίησης στη λεγόμενη περίοδο burn-in. Λοιπόν, το μετρό της Θεσσαλονίκης από την πρώτη στιγμή έχει δείξει ότι είναι ένα πολύ σύγχρονο μετρό και ένα πολύ αξιόπιστο μετρό. Τώρα, εμφανίζονται βλάβες και θα συνεχίζουν να εμφανίζονται βλάβες και τώρα και στο μέλλον, διότι μιλάμε για μηχανήματα. Αφήνω όλα τα άλλα στην άκρη. Και μάλιστα αυτόματα μηχανήματα, όπου δεν υπάρχει οδηγός να το πάει πιο πέρα, πρέπει η διαχείριση να γίνει με έναν ιδιαίτερο τρόπο και αυτό γίνεται αντιληπτό από τους πολίτες. Θα σας πω όμως ότι. Αυτή η ωριμότητα που δείχνει το μετρό είναι πρωτόγνωρη για τόσο νέο μετρό. Τη συναντά κανένα σε μετρό παλιά, όπως στην Κοπεγχάγη, στο Μιλάνο, σε γραμμές που έχουν λειτουργήσει εδώ και πολλά χρόνια. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι από την πρώτη στιγμή έχουν στοχοποιήσει το μετρό και πρέπει να αποδείξουν ότι το μετρό Θεσσαλονίκης δεν είναι αξιόπιστο. Λοιπόν, δεν βγαίνει αυτό από τα δεδομένα. Δεν βγαίνει από τα δεδομένα. Μπορεί να γίνει αντιπολίτευση. Ή μπορεί να εκφραστεί αντίθεση στο μετρό με άλλο τρόπο, αλλά όχι με
14: αυτόν. Εσείς είστε και από τη Θεσσαλονίκη, κυκλοφορείτε εκεί, μιλάτε με ανθρώπους. Τι σας λένε?
15: Ακούστε, εγώ βλέπω τον ενθουσιασμό που υπάρχει για το μετρό της Καλαμαριάς. Όταν πηγαίνω στη Θεσσαλονίκη, γιατί είμαι, αλλά δεν είμαι συνέχεια πλέον, βλέπω ένα ενθουσιασμό για το μετρό.
6: Ούτε προσεχώς θα πηγαίνετε πιο συχνά.
15: Ορίστε.
6: Τίποτα. Σας πήρα ξανά, θα την πω.
14: Πολιτική ερώτηση αυτή για το
15: μετρό. Έκανα το χαζό λίγο. Λοιπόν, κοίταξε. Όταν επισκέπτομαι, έχω πολύ καλές αντιδράσεις. Τώρα θα μου γκρινιάξει ένας, ξέρεις, σκάλα, δεν δούλευε
16: χθες. Εντάξει, έχει αλλάξει ζωή το στη Θεσσαλονίκη.
15: Να σας πω κάτι.
16: Όσον αφορά στις μεταγγελίες.
15: Εάν πάτε στην Καλαμαριά και δείτε τους σταθμούς και τον περιβάλλοντα χώρο, θα καταλάβετε αμέσως την αναβάθμιση που αποτελεί για την πόλη το μετρό. Και δεν είναι μόνο το κέντρο της Θεσσαλονίκης, είναι σε όλες τις περιοχές όπου έχουν γίνει σταθμοί. Το μέσο είναι εξαιρετικό. Δηλαδή, καταρχάς υπάρχουν καθαριστήρες μέσα και καθαριστές όλες τις ώρες λειτουργίας. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ καθαρό μέσο.
14: Υπάρχουν και άλλα ωφέλη. Ας πούμε, ανεβαίνει η αξία των ακινήτων που βρίσκονται σε σταθμούς μετρό κοντά.
15: Το ομολογεί κανένας αυτό?
14: Είναι δεδομένο.
15: Είναι σαν αυτό που με ρωτήσατε, αν πρέπει να πηγαίνουν περισσότερο στη Θεσσαλονίκη.
6: Επέκταση μετρό, το τελευταίο, προς αεροδρόμιο. Την πολύ γκρίνια, την πολιτική που την ακούω και την ακούω και από ανθρώπους που ζουν στη Θεσσαλονίκη ή την επισκέπτονται. Δεν πήγατε ακόμα στο αεροδρόμιο.
15: Ούτε πότε θα πάμε αμέσως.
6: Πότε είναι το χρόνο?
15: Αυτό είναι ένας μύθος. Το δεύτερο στερεότυπο που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη είναι ότι δεν υπάρχει πόλη χωρίς μετρό στο αεροδρόμιο. Δεν είναι έτσι. Πάρα πολλές πόλεις δεν έχουν το μετρό τους να καταλήξει στο αεροδρόμιο. Μην κοιτάτε που στην Αθήνα ήταν εφικτό γιατί έγινε η Αττική Οδός και περνάει από τη μέση το μετρό. Κανονικά πρέπει να ξέρετε ότι κατ' εξαίρεση βγαίνει το μετρό αυτή τη στιγμή στη γραμμή εκείνη. Διότι μιλάμε για διευρωπαϊκό δίκτυο το οποίο έχει δικές του προδιαγραφές στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Είναι σαν να βγάζουμε ένα σκαραβαίο απέναντι σε μια νταλίκα. Ουσιαστικά σε σχέση με τον περαστιακό. Μόνο κατ' εξαίρεση βγαίνει. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να σας πω είναι το εξής, ότι στη Θεσσαλονίκη αυτή η επέκταση που μας ενδιαφέρει είναι η βορειοδυτική επέκταση. Μιλάμε για συνοικίες της πόλης, οι οποίες δείχνουν μια δυναμική, δείχνουν και δημογραφική δυναμική. Εμείς δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τον πληθυσμό αυτών. Οι μελέτες δείχνουν ότι εκεί πρέπει να πάμε πρώτα και εκεί θα πάμε. Και η πρόθεσή μας είναι στο επόμενο ΕΣΠΑ η χρηματοδότηση και γι' αυτό οριμάζουμε την μελέτη κόστος-οφέλους. Να αφορά στην χρηματοδότηση.
14: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρωθυπουργέ.
15: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Λοιπόν, εμείς τώρα θα ξεκινήσουμε να συζητάμε ένα λίγο διαφορετικό θέμα. Με αφορμή τι? Είχα πάει πρόσφατα, Νίκο και Φόφη, σε έναν γιατρό και είχε κάποια μηχανήματα λέιζερ. Mm-hmm. Από εκεί λοιπόν ξεκίνησε μία κουβέντα όπου έμαθα ότι είναι γκρίζο το τοπίο και εκεί είναι λίγο θολό το πλαίσιο.
16: Στο πλάνο.
14: Στο ποιοι ακριβώς έχουν τα μηχανήματα λέιζερ, ποιοι πρέπει να τα χειρίζονται ή και τι πρέπει να γίνει, με πάση περιπτώσει. Θα μας μιλήσει γι' αυτό ο κύριος Σωτήρης Θεοχάρης. Είναι πρόεδρος Ελληνικής Δερματοχειρουργικής Εταιρείας. Καλησπέρα σας.
7: Να διορθώσω, πρόεδρος Ελληνικής Δερματολογικής και Φροντισιολογικής Εταιρείας.
14: Δερματολογικής, λοιπόν. Εντάξει, κύριε Θεοχάρη.
7: Καταρχήν ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
14: Είναι έτσι όπως τα λέω τα πράγματα, είναι λίγο θολό το τοπίο σχετικά με τα μηχανήματα λέιζερ, ποιοι τα έχουν και ποιοι τα χειρίζονται?
7: Σαφώς. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω ότι η ανεπιθύμητη τριχοφυΐα και η καταπολέμησή της αποσχολεί μεγάλο μέρος του πληθυσμού παγκοσμίως. Το λέιζερ τεχνολογία και ιδιαίτερα η τεχνολογία Αλεξανδρίτη είναι μια εξαιρετικά αποτελεσματική τεχνολογία, η οποία όμως πρέπει να εφαρμόζεται σωστά. Δεν είναι μια απλή πράξη ομορφιάς. Δεν πατάμε ένα κουμπί και ξεκινάμε. Λέτε, θα πρέπει να εφαρμόζεται με αυστηρό ιατρικό πρωτόκολλο.
14: Απλή και θα πράξη ομορφιάς. Όμως οι αισθητικοί κάνουν λέιζερ, κάνουν. Τι ρωτάω τώρα κι εγώ, αφού είναι γνωστό αυτό.
7: Κοιτάξτε, επειδή πρέπει να ξεκινήσουμε κατευθείαν, επιτρέψτε να ολοκληρώσω ότι η ιατρική πράξη, μια και την αναφέραμε, έχει ένα πρωτόκολλο. Ξεκινάμε με τη λήψη ιστορικού, την κλινική εκτίμηση, την αποφυγή συνύπαρξης άλλων νοσημάτων. Να αποκλείσουμε αν υπάρχει πίσω από την ανεπιθύμητη τριχοφυΐα κάποια ενδοκρινολογική διαταραχή, κάποιος ορμοεξαρτώμενος όγκος, να εκτιμήσουμε το δέρμα, την ποιότητα του δέρματος, το φωτότυπο, τα χαρακτηριστικά της τρίχας.
14: Ναι, άρα να λέτε πρέπει να είναι γιατρός λοιπόν.
7: Ιδιαίτερα και θα σας πω το λόγο. Τα λέιζερ Αλεξανδρίτη, μιλάμε για το λέιζερ Αλεξανδρίτη, το οποίο σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Ρυθμιστικό Μηχανισμό MDR έχει καταταχθεί σε κλάση 4, που συμβάσει τις παραμέτρους εκπομπής και τις βλάβες, τις συνέπειες που μπορεί να προκαλέσει στο χρήστη και στο θεραπευόμενο. Θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι πέρα από τις απλές επιπλοκές οι οποίες διακρίνονται σε πλούσιους ερεθισμούς, φυσαλίδες, διαταραχές στο χρώμα και χωρίς να φοβήσουμε λόγω της ώρας τους τηλεθεατές μας ότι μπορεί να προκαλέσει και σοβαρές επιπλοκές. Και ποιες είναι αυτές? Ουλές, τύφλωση δυστυχώς και πολλές φορές ακόμη αν μου επιτρέπετε αναφέρονται και περιπτώσεις όταν ατυχώς κάποιο σπήλο, ο οποίο βρίσκεται σε οριακή κατάσταση, μπορεί να έχουμε και εκτροπή τη βιολογική του συμπεριφορά και ανάπτυξη ή εμφάνιση μελανόματο. Για όλου αυτού του λόγου, λοιπόν, θεωρούμε ότι τα λέιζερ, Αλεξανδρίτη, θα πρέπει να εφαρμόζονται αυστηρά από, υπό την ευθύνη γιατρών ειδικότητα δερματολογία και πλαστική χειρουργική, λόγω των συνεπειών που μπορούν να προκαλέσουν στον ανθρώπινο οργανισμό. Προτείνουμε να διαχωριστούν τα λέιζερ, γιατί τα λέιζερ έχουν μια μεγάλη γκάμα. Τα λέιζερ αυτά που ανήκει ο Αλεξανδρίτης στα υψηλής ισχύος και τα λέιζερ χαμηλής ισχύος που μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν και άλλοι επαγγελματίες υγείας πριν τον ιατρών.
14: Να εξηγήσουμε κάτι. Αυτά τα λέιζερ τα οποία λέτε, για να τα καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές, είναι λέιζερ που άμα το χτυπήσω εγώ, ας πούμε, στο χαρτί, βγάζει φλόγα. Έτσι.
7: Σαφώς, είναι
14: έτσι, κύριε Δοχάρη. Ωραία.
7: Είναι ένα όπλο.
14: Αυτή τη στιγμή, νομίμως, οι αισθητικοί χρησιμοποιούν τέτοια λέιζερ, φαντάζομαι, ναι ή όχι?
7: Λοιπόν, σαφώς υπάρχει μια διάταξη, μια εγκύκλιος, η οποία εν μία νυχτή άλλαξε τη ροή, 19 Τετάρτου 2017, η οποία επιτρέπει πριν των δύο ειδικοτήτων και άλλους επαγγελματίες υγείας, μη ιατρούς, να τελούν μια ιατρική πράξη.
14: Το 2017, λοιπόν, μια εγκύκλιος επιτρέπει να
7: και η οποία ισχύει και επιτρέπει την τέλεσή τους. Νομίζω, κοιτάξτε, χωρίς να διακατεχόμεθα από κάποιο συντεχνιακό ήθρο και με αυστηρά επιστημονικά κριτήρια, γιατί κάποιος θα θεωρήσει ότι έλα, μωρέ, η λέιζερ αποτρίχωση τώρα η ιατρική πράξη. Θεωρώ ότι η εφαρμογή του λέιζερ αποτρίχωσης ξεκινάει πολύ πριν την εφαρμογή και συνεχίζεται μετά την εφαρμογή. Γιατί πρέπει να παρακολουθούμε, γιατί καμία πράξη δεν είναι άμυρη επιπλοκών. Το ζήσαμε.
6: Κύριε Πρόεδρε, έχετε ζητήσει από την ηγεσία του Υπουργείου να αλλάξει αυτός ο νόμος?
7: Σαφώς. Είμαστε,
6: και η απάντηση ποια είναι?
7: Και
6: είστε σε διάλογο?
7: Είμαστε σε διαδικασία. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε διάλογο.
6: Το βλέπετε να
7: διάλογο.
6: Αλλάζει ή να παραμείνει ο διάλογος για πάντα?
7: Κοιτάξτε να δείτε. Θέλω να έχουμε υπάρχει καλή πρόθεση ένθεν και ένθεν και νομίζω ότι θα πάμε σε καλό δρόμο. Με γνώμονα πάντοτε την ασφάλεια των πολιτών. Μάλιστα, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σύγχυση και προσπαθούμε όλα να τα βάλουμε στο τραπέζι.
16: Άρα τα κέντρα αισθητικής μπορούν να έχουν τέτοιο τύπου λέιζερ. Έτσι.
6: Τα υψηλά.
7: Θα μπορούν υπό την επίβλεψη του δερματολόγου και του πλαστικού να κάνουν χρήση. Να κάνουν χρήση. Θέλω να είμαι συγκεκριμένος ότι για το συγκεκριμένο θέμα είμαι κατηγορηματικός.
14: Μάλιστα. Είστε σαφείς, κύριε Δοχάρη.
7: Πρέπει να έχει ο γιατρός ο οποίος γνωρίζει την παθολογία, την ανατομία, το φωτότυπο και είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει και τις επιπλοκές.
14: Μάλιστα. Άλλο ένα λοιπόν λίγο θολό πλαίσιο που θα πρέπει τουλάχιστον να ξεκαθαρίσει και να ξέρουν και οι καταναλωτές, οι πελάτες, τι συμβαίνει και σε ποιους πρέπει να πηγαίνουν και ποια είναι αυτά τα μηχανήματα. Κύριε Θεοχάρη, ευχαριστούμε πολύ για όσα μας είπατε. Εμείς πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφοντας, θα είναι εδώ η πολιτική μας στο τραπέζι.
8: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
17: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
8: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
17: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
8: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.
18: Προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Γνωρίζουμε όμως και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Με προηγμένο εξοπλισμό, νέες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό.
19: I decided to go back. I would not take the asylum. My brother tried to, but he did not make it.
20: We did well to decide to go back. I wish I had never been on that boat.
18: Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
21: It's a cops.
1: that tree, you punk. I'd love to blow you away.
21: You have the right to remain silent.
13: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
13: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
22: The night Ellen was attacked, I saw you.
23: One thing is rest. I don't want you to lose this baby.
24: I could have you arrested for attempted murder.
25: I guess we both have plenty of blood on our hands, don't we?
13: Damages. Δευτέρα με Παρασκευή, το μεσάνυχτα, στο Action 24.
26: You know, you have to enjoy little things in life, right?
27: I do.
26: Whoa.
27: Looking good.

0: Ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
1: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Εδώ είμαστε στην επόμενη κίνηση. Εδώ είναι και η κυρία Άννα Ευθυμίου, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Καλησπέρα, κυρία Ευθυμίου.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Εμείς.
2: Εύχομαι καλή επιτυχία στην εκπομπή σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
1: Ο κύριος Λευτέρης Καρχημάκης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Καλώς ήρθατε κι εσείς, κύριε Καρχημάκη.
3: Πάντα χαρά μου να είμαι στην εκπομπή σας.
1: Και δική
3: πρώτη
1: μας
3: φορά, αλλά καλή επιτυχία.
1: Συνήθεια. Και η κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, τομεάρχης παιδείας της Ελλάς. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Λαλιώτου. Κυρία Ευθυμίου, έρχομαι σε εσάς με μια κριτική που ακούω ότι γίνεται πολύ έντονα στη συνέντευξη που έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας σχετικά με τη φράση «Ή εμείς ή κανείς» χαρακτηρίστηκε από στελέχη της κυβέρνησης ως αλαζονική αυτή η συμπεριφορά. Γιατί αλαζονική δεν μπορεί ένας πολιτικός αρχηγός να πει ότι εγώ είμαι εναλλακτική αντί για τη Νέα Δημοκρατία την επόμενη φορά?
2: Κοιτάξτε, και εμένα μου ακούστηκε αλαζονικό. Δηλαδή, έτσι το εισέπραξα το μήνυμα και νομίζω ότι έγινε αυτό. Έτσι τουλάχιστον μπορώ να το ερμηνεύσω ή να το αισθανθώ πολιτικά, διότι ο κύριος Τσίπρας είδε ότι μάλλον πιάνει ταβάνι και μετά τον ταβάνι έρχεται ίσως και ο κατήφορος, δεν έρχεται ο ανήφορος. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό αναγκάστηκε νομίζω να θέσει πρόωρα διλήμματα επιτακτικά, που προφανώς όταν είναι πρόωρα και επιτακτικά έχουν μια αλαζονία. Και στο πλαίσιο ακριβώς για να μπορέσει να απευθυνθεί σε ένα δικό του κόσμο να το συσπυρώσει.
1: Διλήμματα πάντως και ο Πρωθυπουργός
2: να μην έχει
1: θέση.
2: Ναι, αλλά δεν έβαλε τέτοια διλήμματα. Το δικό μας δίλημα είναι η Μητσοτάκης, η Τσίπρας, η Ανδρουλάκης, η. Δεν είναι. Εμείς ποτέ δεν είπαμε αυτό, η Μητσοτάκης, η χάος. Ποτέ δεν το έχουμε
4: να
2: πει αυτό.
4: Και ότι ο υπουργός της κυβέρνησης έχει πει ότι αν δεν υπάρξει κυβέρνηση θα κάνουν οι Τούρκοι. Είναι πιο σκληρό δίλημα νομίζω από το «ή εμείς ή κανείς».
2: Αυτό δεν εκφράστηκε από τον Πρωθυπουργό.
4: Όχι, λέω, υπουργός της κυβέρνησης.
2: Ναι, δεν εκφράστηκε από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είναι αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, αντιστοίχως όπως έκανε ο κ. Τσίπρας που είναι αρχηγός της Ελλάς. Και σε κάθε περίπτωση και ο κ. Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ότι όταν εκφέρουμε ένα δημόσιο λόγο θα πρέπει αυτές τις δηλώσεις μας να τις σταθμίζουμε. Ακόμα και αν
4: δεν
2: μπορεί να.
4: Δεν συμφωνείτε με αυτή τη θέση εσείς, από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν συμφωνείτε με αυτή τη θέση.
2: Εμένα σε όλη μου την διαδρομή, η δικιά μου διαδρομή χαρακτηρίζεται από μετριοπάθεια και τέτοιες θέσεις θεωρώ ότι γενικώς δημιουργούν έτσι το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτά που επιδιώκουν. Επομένως, για να επανέλθω στο αρχικό ερώτημα, ακριβώς πιστεύω ότι αυτό το δίλημα τέθηκε βεβαιασμένα, έτσι, επιτακτικά, αναγκαστικά, για να μπορέσει να συσπυρώσει ένα κόσμο, για να μην φύγει ίσως, γιατί είδε ότι τα μέτρα της ΔΕΘ, όπως παρουσιάστηκαν από το κύριο Τσίπρα, από το οικονομικό του επιτελείο εδώ, από το τομεάρχη οικονομικών στο Action 24, που στην ουσία κοστολογούνται 30 δις την τετραετία. Όλο αυτό είδαμε στελέχη που δεν μπόρεσαν να εξηγήσουν
1: Παντός,
2: καλά
1: κυρία
2: Ευθυμίου, τα μέτρα
1: τώρα
2: της ΔΕΘ.
1: Τώρα που λέτε για τα μέτρα της ΔΕΘ των άλλων κομμάτων, όταν ρωτήθηκαν σε δημοσκόπηση οι πολίτες ποια από τα μέτρα της αντιπολίτευσης σας ικανοποίησαν περισσότερο, είπανε για το 13ο μισθό και για την μείωση του ΦΠΑ και τη μείωση των φόρων.
2: Ναι,
4: καταρχάς.
1: Και τη 13η σύνταξη. Σωστά.
2: Ναι.
1: Αυτά τα τρία βασικά.
2: Καταρχάς, να πούμε ότι προφανώς.
1: Κάτι που εσείς δεν το κάνετε ως κυβέρνηση αυτά.
2: Αν τάζεις τα πάντα στους πάντες ή αναλώνεσαι σε ανέξοδες υποσχέσεις, αυτό είναι κάτι που ακούγεται έβηχα. Έβηχα στην κοινωνία και στους συμπολίτες μας. Δίπλα όμως το έβηχο πρέπει να σταθμιστεί και νομίζω το σταθμίζουν οι συμπολίτες μας και αυτό τουλάχιστον αποτυπώνεται δημοσκοπικά με τα καλά και τα κακά θα πω. Δεν πανηγυρίζουμε εμείς. Όχι, είμαστε όμως στοχοπροσιλωμένοι να παράγουμε κυβερνητικό έργο και αυτό που λέμε να είναι ρεαλιστικό, ξέρετε. Δηλαδή να πατάμε στην πραγματικότητα για να μην υπάρξει δημοσιονομικός εκτροχιασμός. Είναι πάρα πολύ βασικό.
5: Μάλιστα,
2: αυτό που
5: σας
2: λέω.
5: Κύριο Καρχημάκη.
2: Και είναι, ναι, είναι κάτι που το βλέπω και βιωματικά μέσα από το χαρτοφυλάκιό μου. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να προτείνουμε ένα μέτρο χωρίς να είναι ποσοτικοποιημένο, τεκμηριωμένο και αν αυτό μετά θα αξιολογηθεί και θα περάσει στο Υπουργείο Οικονομικών.
5: Κύριε Καρχημάκη, θα μείνουμε στο δίλημα αυτό που έθεσε ο κύριος Τσίπρας ή εμείς ή κανείς ή το χάος δεν ξέρω τι. Και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Το έχετε ήδη χαρακτηρίσει το κόμμα σας αλαζονικό και ως ένα μήνυμα, ως ένα σήμα αυτοθαυμασμού. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω αν το βρίσκεται πολωτικό και μάλιστα στην αρχή της προεκλογικής περίοδου. Και τι σημαίνει αυτό για σας? Θα θέσετε κι εσείς ένα δίλημα τέτοιου τύπου για να απολώσετε ενδεχομένως τον κεντροαριστερό χώρο?
3: Το βρίσκω προβληματικό, κατά βάση διότι η ίδια η ιστορία έχει γράψει. Και η ιστορία έχει γράψει ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν ο πρωθυπουργός, ο οποίος κατάφερε να βαφτεί, μάλλον ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος κατάφερε να βάψει την Ελλάδα μπλε. Και η ιστορία έχει γράψει ότι η μόνη, αν θέλετε, αντίδραση και η αλλαγή στο χάρτη, το πρασίνισμα ή το οποιοδήποτε άλλο χρώμα το οποίο προέκυψε στο χάρτη, ήταν από το Πασόκ. Και το Πασόκ ήταν αυτό που είχε δυναμική. Αυτό όμως αφορά, αν θέλετε, την πολιτική του παρελθόντος. Το ερώτημα είναι τι κάνουμε στο παρόν και στο μέλλον. Και εκεί το δίλημα είναι μια καταστροφική κυβέρνηση Μητσοτάκη ή ένα κόμμα το οποίο έχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προς όφελος της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, τα στελέχη με την τεχνοκρατική επάρκεια να το εφαρμόσουν και με το πολιτικό βάθος να το εφαρμόσουν και την αξιοπιστία ότι αυτά που λέμε θα τα κάνουμε. Ξέρετε, αυτή η αξιοπιστία δεν είναι εύκολο να κατακτηθεί. Κατακτιέται όταν είσαι σε επαφή με την κοινωνία. Και εκεί έχει μεγάλη σημασία ο τρόπος με τον οποίο συγκροτούνται
5: οι προτάσεις. Καλά, δεν είστε η μόνη που έχετε επαφή με την κοινωνία και τα άλλα κόμματα.
3: Θέλω να σας πω, ο τρόπος με τον οποίο συγκροτούνται οι προτάσεις και το πρόγραμμα των κομμάτων έχει πολύ μεγάλη σημασία. Για παράδειγμα, υπάρχει Νέα Δημοκρατία που το 70-80% του νομοθετικού έργου προκύπτει από τις λεγόμενες συμβουλευτικές του 1,5 δις, έτσι. Από την άλλη, έχει το πρόταγμα του Πασόκ, όπου το πρόγραμμα του Πασόκ, το οποίο είχα τη χαρά να συντονίσω, προέκυψε μέσα από την κοινωνία. Ήταν μετά από πάρα πολλά χρόνια μια προσπάθεια, η οποία προέκυψε μέσα από εξαντλητικό διάλογο με τους κοινωνικούς φορείς, τους παραγωγικούς φορείς, τα κοινωνικά κινήματα, ανεξαρτήτως αν υποστηρίζουν ή είναι κοντά στο Πασόκ.
5: Παρά
3: ή
5: τον
3: όχι.
5: Εξαντλητικό διάλογο που λέτε, όμως και με το πρόγραμμα που πράγματι το Πασόκ παρουσίασε εγκαίρως πάρα πολύ νωρίς, πολύ πριν τουλάχιστον από την μάχη, την εκλογική μάχη. Οι επιδόσεις της δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτές που προφανώς θα θέλατε να δείτε μπροστά. Μήπως λοιπόν και εσείς ακολουθήσετε τη διαδρομή της πόλωσης με ένα άλλο δικό σας σύνθημα και ένα σύνθημα που θα παραπέμπει σε έναν μονομέτωπο αγώνα με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα?
3: Η πόλωση ήδη υπάρχει. Η πόλωση αφορά την κοινωνία. Η πόλωση είναι ο λογαριασμός που δεν βγαίνει. Η πόλωση είναι η αδιαφορία της κυβέρνησης και την πραγματικότητα. Η πόλωση είναι το γεγονός ότι η κυβέρνηση κάνει μπακαλική στα πάνελ προκειμένου να κάνει αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση και όταν έρχεται η ώρα αποδεικνύεται ότι όσα έλεγε ήταν ψέματα. Διότι πριν τρεις εβδομάδες μας έλεγε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για παρεμβάσεις στα καύσιμα και ξαφνικά υπάρχει. Άρα το δίπολο είναι... Θέλουμε ένα πολιτικό κόμμα το οποίο έχει συγκεκριμένες προτάσεις οι οποίες αφορούν, για παράδειγμα, το ενεργειακό, τα καύσιμα. Εμείς είμαστε ο μόνος πολιτικός χώρος.
2: Και ο κύριος Τσίπρας είπε για τα καύσιμα, ένα 40 και ένα 80. Είπε και πολύ συγκεκριμένο αριθμό.
3: Έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η κουβέντα.
5: Ναι, αλλά κάποιος πρέπει να τα ψηφίσει.
3: Έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η κουβέντα.
2: Μακάρι να ψηφίσει τα μέτρα.
3: Διότι από τη μία έχουμε μια κυβέρνηση η οποία κινείται με όρους δημοσκοπικής επικοινωνίας. Βλέπει ότι κάτι δεν πάει καλά και προσπαθεί να μπαλώσει. Δεν προβλέπει, δεν έχει άγχος για τη ζωή των πολιτών, έχει άγχος για την επιδότηση της δημοσκοπήσης, δικαίωμά τους. Από την άλλη,
4: εσείς δεν
3: έχουμε
4: τέτοιο άγχος, κύριε Καρχημάκη.
3: Εμείς έχουμε πολύ μεγάλο.
4: Θυμάμαι στελέξεις να λένε ότι δεν κουνιέται η βελόνα με βάση τη δημοσκοπήση που το λέγανε και ότι η στρατηγική σας ήταν μετά τη ΔΕΘ με αυτά τα στοιχεία που λέτε, γιατί νομίζω ότι εύκολο να πεις 13η σύνταξη, 13ο μισθό, 14η σύνταξη, 14ο μισθό. Έβηχα, τα ακούμε όλοι.
2: Τετραήμερο,
4: επτάωρο. Ποιος υπάρχει άνθρωπος που δεν το θέλει, αν το βάλει σε δημοσκόπηση, να σου πει κάποιος ότι δεν θέλω 13η σύνταξη, δεν θέλω 14ο μισθό. Όλοι οι άνθρωποι το
3: θέλουν. Νομίζω ότι η δυσκολία είναι στο να μπορεί να βγαίνει ο λογαριασμός. Και εμείς το καταφέραμε.
4: Και φτάνουμε λοιπόν στο λογαριασμό.
3: Εμείς το καταφέραμε.
4: Σας κατηγορεί η κυβέρνηση ότι όταν φτάνουμε στο διατάφτα, το περιβόητο δημοσιονομικό συμβούλιο που θα πάτε υποθέτω το πρόγραμμά σας, ότι λέτε 13η σύνταξη, 2 δις. Εσείς τη βγάζετε 400 εκατομμύρια. Λέτε 13ο μισθό.
3: Δεν λέμε 400 εκατομμύρια.
4: Λέω στο, ξεκινάτε από 400 και φτάνετε στα.
3: Είναι 860 και 860. Ναι. Η δημοσιονομική διαφορά λέω, είναι 60 εκατομμύρια σε σχέση με τα όσα έχει δώσει η κυβέρνηση στην πρώτη δόση.
4: Ο στόχος σας, αυτό που είχατε τουλάχιστον ξέραμε όλοι μας, μετά τη ΔΕΘ, να είστε δεύτερο κόμμα, δεν βγήκε.
3: Θέλω να σας πω ότι πάντοτε στις δημοσκοπήσεις προηγούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Η κυρία Γιωτάκη αναφέρθηκε σε τρία συγκεκριμένα μέτρα. Δηλαδή, 13η σύνταξη, 13ο μισθό, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και των φόρων σε ό,τι αφορά τα βασικά αγαθά. Αυτές είναι προτάσεις Πασόκ. Αυτές είναι οι προτάσεις οι οποίες φαίνεται ότι ο κόσμος τις ακούει με ενδιαφέρον και ότι τις χρειάζεται, είναι προτάσεις Πασόκ. Η πρόταση λοιπόν Πασόκ είναι η πρόταση που αφορά την κοινωνία και αυτό αποτυπώνεται στα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Συν το χρόνο θα
1: τους αρέσει η πρόταση, αλλά δεν απαντάνε ότι θα ψηφίσουν εσάς.
3: Θα αποτυπωθεί και στην πρόθεση ψήφου.
4: Αν σας φέρετε τα στοιχεία της αντίστοιχης δημοσκόπησης για αυτά που εξήγηλε ο κ. Μητσοτάκης, συνολικά το 46%, αν θυμάμαι καλά, τώρα δεν τα έχω μπροστά μου πρόχειρα, λένε ναι στα μέτρα Μητσοτάκη. Προηγείται ο Μητσοτάκης στα ποιοτικά χαρακτηριστικά που λέτε, ποιο μπορεί να δώσει λύση στα οικονομικά προβλήματα των πολιτών. Οι δημοσκοπήσεις όπως διαβάζει ο καθένας. Εγώ φτάνω στην ουσία. Είστε ικανοποιημένοι ότι σήμερα που συζητάμε 10 μέρες μετά το Πασόκ δεν έχει πέρασει δεύτερο? Δεν σας απασχολεί?
3: Η απάντηση είναι ότι είμαστε ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι φαίνεται ότι η προγραμματική μας δουλειά έχει πέρασει τον κόσμο. Και είμαστε αισιόδοξοι ότι ακριβώς επειδή πλέον τα ψέματα τελειώσανε, έχουμε περάσει πάρα πολλά χρόνια συνεχόμενης κρίσης. Πάνω από την κάλπη, ο Έλληνας και η Ελληνίδα ψηφίζει με άξονα την ανάγκη του.
1: Μάλιστα.
3: Και το οποίο θα του δώσει ελπίδα, ασφάλεια και προοπτική.
1: Κύριε Καρχινάκη,
3: είναι ξεκάθαρο ότι αυτό προσφέρεται από το πρόγραμμα του Πασόκ. Είστε...
1: Μισό λεπτό. Ολοκληρώσατε.
3: Βεβαίως.
1: Ναι, ρώτα, Νίκο, θα ρωτήσω μετά.
4: Ρωτάω, αυτό που ερώτησε η Κατερίνα στην αρχή. Είστε αλαζόνες, προβληματικοί, άκουσα από τον κύριο Καρχημάκη. Δεν λέτε 13η σύνταξη που είναι αριστερό μέτρο. Δεν λέτε κάτι περισσότερο. Και στο διατάφτα δημοσκοπικά, τουλάχιστον είδαμε και μια δημοσκόπηση πριν, για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, το κόμμα της Ελλάς αρχίζει και πέφτει. Σας απασχολεί?
5: Να ξεκινήσω, επειδή έχετε βάλει πολλά θέματα στο τραπέζι, μάλλον όλα, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα ήθελα όμως να ξεκινήσω από το θέμα της αλαζονίας. Κοιτάξτε να δείτε τι είναι αλαζονία κατά τη γνώμη μας. Αλαζονία είναι η δήλωση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, του κύριου Κουλκουδίνα, τον οποίο παρακολούθησα στο κανάλι της Βουλής με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ο οποίος εν μέσω της συζήτησης και της αγωνίας των συμπολιτών μας μπροστά στη δρυμία ενεργειακή κρίση που βρίσκεται πρώτων πυλών, δήλωσε ότι αν κάποιος δεν έχει 10 ευρώ στην τσέπη να βάλει βενζίνη, ας πάρει τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Επίσης παρατήρησε, δεν ξέρω αν το συνέβη για πρώτη φορά, ότι επειδή η Συγκρού έχει κίνηση ανεβαίνοντας προς το κέντρο, αυτό αποδεικνύει ότι ο κόσμος δεν έχει πρόβλημα με την τιμή των καυσίμων. Μια χαρά είναι η τιμή των καυσίμων και ο κόσμος κινείται. Αυτό το ονομάζουμε αλαζονία. Αυτό είναι η αλαζονία στην άσκηση της πολιτικής.
6: Και τα διλήμματα τέτοιου τύπου που έθεσε ο κύριο Τσίπρας δεν δείχνουν.
5: Θα σας πω. Αυτό είναι αλαζονία όμως, διότι τα πραγματικά προβλήματα των ανθρώπων αντιμετωπίζονται από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με αυτού του τύπου την αλαζονική συμπεριφορά. Εμένα μου θύμισε την παλιά ρίση του Σόιμπλε, ο οποίος μας είχε πει: πάρτε και ένα δεύτερο πουλόβερ, άμα κρυώνεται. Λοιπόν, κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός. Δύο εβδομάδες περίπου μετά.
1: Κυβερνητικά στελέχη, άρα σας θυμίζουν τον Σόιμπλε.
5: Όχι, η δήλωση, η αλαζονία αυτής της δήλωσης, όντως μου θύμισε τη σκληρότητα εκείνης της δήλωσης. Δεν μπορείς να απευθύνεσαι εν μέσω αυτής της συζήτησης και της αγωνίας του κόσμου να μιλούμε από το κανάλι της Βουλής και να λέμε ότι άμα δεν έχεις 10 ευρώ στην τσέπη, τι να σου κάνουμε, πήγαινε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Μάλιστα, κύριε Λαλιώτη, πάμε και στον κύριο Τσίπρα, γιατί τώρα μόνο σχολιάζετε κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές.
5: Όχι,
1: εδώ επιμένουμε, έχει κάνει ερώτηση και ο συνάδελφος.
5: Τι σημαίνει αλαζονία
1: σχετικά με τον κύριο Τσίπρα, παρακαλώ να μου απαντήσετε.
5: Λοιπόν, αυτό. Για το δίλημα λοιπόν το εμείς ή ο κανείς. Κοιτάξτε, η δήλωση αυτή του Αλέξη Τσίπρα στη συνέντευξή του αφορά την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι πεισματάρα, ξέρετε, και η πραγματικότητα θέτει τα διλήμματα. Οι δημοσκοπήσεις στις οποίες αναφερθήκατε πολλές φορές και εμένα να με ενδιαφέρουν πάρα πολύ και κοιτώ πολύ προσεκτικά τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, δείχνουν λίγο πάνω λίγο κάτω ότι περίπου 70% των συμπολιτών μας δηλώνουν ότι επιθυμούν πολιτική αλλαγή και ότι η χώρα πάει προς τη λάθος κατεύθυνση.
6: Για αυτή λοιπόν τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, διότι κανείς μας θα διαφωνήσει ότι το 70% είναι ένα πολύ υψηλό νούμερο, για αυτήν την μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, η εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή στο τραπέζι, είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη και η
4: κυβέρνηση... Πού το διαβάζετε, συγγνώμη, στις δημοσκοπήσεις, το διαβάζετε, το 80% δεν εκφράζεται ούτε εσείς ούτε το ΠΑΣΟΚ. Δυστυχώς ή ευτυχώς είναι πραγματικότητα.
6: Ακούστε με λίγο, δώστε μου 20 δευτερόλεπτα και θα σας απαντήσω σε αυτό. Η δήλωση λοιπόν «Εμείς ικανείς» σηματοδοτεί το εξής. Στο δίλημα το οποίο αντιμετωπίζουν 70% των συμπολιτών μας που επιθυμούν πολιτική αλλαγή, η απάντηση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης είναι ευθεία και σαφής. Ένα κόμμα, ένας πολιτικός φορέας 100 ημερών, νομίζω σε λίγες μέρες ακριβώς 100 ημερών θα είναι, έχει βρεθεί στην δεύτερη θέση, δηλαδή έχει προβάλλει το χαρακτήρα της, του εναλλακτικού πόλου διακυβέρνησης, με προοπτική αυτή τη στιγμή, διότι φυσικά ο στόχος μας δεν είναι να μείνουμε εδώ.
1: Εναλλακτικός είναι να προχωρήσουμε. Πόλος διακυβέρνησης με 15,5-16%.
6: Σας είπα, είναι ένας πολιτικός φορέας 100 ημερών. Παρουσιάσαμε τις θέσεις μας στη διεθνή, έκθεση Θεσσαλονίκης. Το μήνυμα τώρα ξεκίνησε να εκπέμπεται και το γεγονός ότι αποτελούμε τον εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης που απαντά σε αυτό το δίλημα, αυτό είναι το δίλημα για τους πολίτες που επιθυμούν πολιτική αλλαγή, στηρίζεται σε κάποια βασικά στοιχεία. Και τα στοιχεία αυτά είναι ότι είναι ένας νέος πολιτικός φορέας, ότι ο πολιτικός φορέας, του πολιτικού αυτού φορέα ηγείται ένας πολιτικός ο οποίος έχει πολύ σκληρή και έντονη εμπειρία διακυβέρνησης. Μπορεί κανείς να διαφωνεί, να συμφωνεί με τα επιμέρους στοιχεία, αλλά υπάρχει συγκεκριμένη και αποδεδειγμένη εμπειρία διακυβέρνησης. Υπάρχει ένα πολιτικό πρόγραμμα που δίνει έμφαση στην κοινωνική δικαιοσύνη, στη στήριξη των πολιτών και στη στήριξη του κοινωνικού κράτους.
1: Μάλιστα.
6: Εν παρόδο να πω ότι αυτά είναι και τα στοιχεία του προγράμματός μας που αξιολογήθηκαν.
4: Θα σας πω για τη 13η.
6: Βεβαίως είναι. Η 13η σύνταξη, και ο Αλέξης Τσίπρας τοποθετήθηκε και χτες στη συνέντευξή του πάνω σε αυτό. Η 13η σύνταξη ήταν μια πρωτοβουλία η οποία νομοθετήθηκε προς το τέλος της διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα. Καταργήθηκε μετά από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Κυρία Λαλιώτου,
6: επανέρχεται
1: καλοκαίρι 400 ευρώ ένα μήνα πριν τις εκλογές. Ένα μήνα πριν τις εκλογές.
6: Καταργήθηκε όμως.
3: 400 ευρώ, όχι 13.
6: Στο πρόγραμμά μας, όντως, κοιτάξτε, το πρόγραμμα που παρουσιάσαμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης χαρακτηρίζεται από μια πολύ σημαντική εγκράτεια, θα έλεγα. Δεν έχει παροχές με την έννοια των παροχών, ούτε εξαγγελίες παροχολογίας. Όσον αφορά τους συνταξιούχους όμως, μέρος του προγράμματός μας, είναι η πλήρης απαλλαγή από τη φαρμακευτική κάλυψη, που όπως ξέρουμε, απορροφά ένα μεγάλο μέρος της σύνταξης των συνταξιούχων. Να σας πω όμως και κάτι άλλο και εδώ θα
1: τελειώσω. Η φαρμακευτική κάλυψη δεν είναι 300 ούτε 400 ευρώ το μήνα.
6: Είπατε για τα καύσιμα και θέλω να πω το εξής. Τα μέτρα τα οποία έχουμε προτείνει...
1: Μία πρόταση.
6: Τα μέτρα τα οποία έχουμε προτείνει στην εφαρμογή τους με το ποσό, το πλαφόν της τιμής θέρμανσης και κίνησης επί της ουσίας, εάν τα υπολογίσετε, σημαίνουν μία ελάφρυνση περίπου 550 ευρώ. Για τον άνθρωπο ο οποίος θα βάλει πετρέλαιο για να ζεσταθεί. Φυσικά γνωρίζουμε αυτές τις ημέρες ότι τα περισσότερα νοικοκυριά σκέφτονται ότι δεν θα βάλουν πετρέλαιο φέτος. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα το οποίο θα έχουμε τη δυνατότητα
1: κυρία
6: και τις επόμενες εβδομάδες να συζητήσουμε.
1: Έχουμε χρόνο για ένα πολύ σύντομο κύκλο, γιατί θα πρέπει να μεταφερθούμε και στον ΟΗΕ σε λίγα λεπτά.
2: Ναι. Καταρχάς, ως προς το ΠΑΣΟΚ, η ανεμική μετατόπιση της βελόνας προς τα πάνω, η πραγματικά ανεμική μετατόπιση της βελόνας, δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση αυτοχειροκρότημα και αυτοθαυμασμό. Επίσης, η ταύτιση μεταξυ Λόλια και το να γίνεται παρακολούθημα των πιο ακραίων φωνών του κοινοβουλίου

0: με τη δικαιοσύνη. Ποιο τα ξεχνάει αυτά.
1: Με συγχωρείτε,
0: δύο προτάσει έκανα. Ήμουνα μέσα στη Βουλή, κύριε Καχρινάκη. Έχω ζήσει το τοξικό κλίμα.
1: Αλλά πέραν αυτού, Εωδασάμ είπε. Ο Εωδασάμ έκανε αναφορά στο πόρισμά του σε σχέση με συγκεκριμένε ουσίε. Τις οποίες μετά εσείς.
0: Δεν θέλω να πάμε εκεί. Με διακόψατε. Σα παρακαλώ πάρα πολύ. Αν θέλω, θα έχετε χρόνο να απαντήσετε.
1: Εσείς είπατε ότι ο Εωδασάμ δεν είναι αξιόπιστο.
0: Όχι, δεν είπαμε κάτι.
1: Εσείς, η κυβέρνηση.
0: Θέλετε να μιλήσετε εσείς.
2: Ελάτε, κύριε Ευθυμίου. Κύριε Ευθυμίου,
1: να μιλήσετε ψέματα θέλω.
0: Λοιπόν, η ταύτιση αυτή με τις πιο ακραίες φωνές του κοινοβουλίου σίγουρα δεν ενισχύει την αξιοπιστία του Πασόκ. Και επίσης δεν ενισχύει την αξιοπιστία του Πασόκ η απόλυτα ισοπεδιωτική πολιτική ενάντια της κυβέρνησης, μια τοξική πολιτική, στην οποία δεν πείθει, γιατί βλέπουν οι πολίτες ότι η κυβέρνηση προσπαθεί, έχει μετρήσιμα αποτελέσματα. Προφανώς δεν πανηγυρίζουμε, αλλά οι πολίτες καταλαβαίνουν ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία και ότι αυτή η κυβέρνηση 7 χρόνια τώρα, 7,5 χρόνια τώρα, έχει περάσει πάρα πολλές κρίσεις. Πάρα πολλές κρίσεις. Και τώρα, σε ό,τι αφορά την Ελλάς και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, κοιτάξτε. Ο κύριος Τσίπρας έχει μια συνέχεια. Δεν είναι ένα κόμμα που ήρθε τώρα από τον ουρανό. Δεν έπεσε από τον ουρανό. Υπάρχει όμως μια συνέχεια. Οι πολίτες βιώνουν πάρα πολύ, θυμούνται πάρα πολύ καλά το γεγονός των ουρών στα ATM, τον τρόμο της νύχτας εκείνης να μην φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Δεν ξέρουμε την αντιπολίτευση στον κύριο Τσίπρα του 2015, του 2026.
0: Δεν μας έχει πείσει. Θα πρέπει να μας πείσει. Εμείς θα κάνουμε αντιπολίτευση, γιατί και με τις προτάσεις που έφερε τώρα, που κοστολογούνται στην τετραετία 30 δις, δεν είναι κάτι που είναι εφαρμόσιμο.
2: Μάλιστα.
0: Δηλαδή είναι ένα νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκη το 2014. Πρέπει να πείσει τους πολίτες.
2: Αλλά με αυτό το πρόγραμμα δεν μπορεί να πείσει τους πολίτες.
0: Πάλι δεν σας διέκοψα, θα έχετε το χρόνο να απαντήσετε. Εντάξει, κυρία Λαλιώτη, θα έχετε το χρόνο να
2: επανερχόμαστε σε ένα ζήτημα το οποίο έχει λυθεί.
0: Ποιο είναι ζήτημα,
2: κύριε Λαλιώτη? Υπάρχει το Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, το οποίο θα μας τα λύσει όλα αυτά. Και περιμένουμε να δούμε. Εκείνο που δεν μας έχετε απαντήσει είναι γιατί δεν παίρνετε μέτρα για τα καύσιμα.
0: Δεν σας διέκοψα. Θα πάρουμε μέτρα, κυρία Λαλιώτη. Θα πάρουμε.
2: Ναι, και η τρομερή αξιοπιστία είναι ότι στις 17/9 είπατε ότι τη Δευτέρα θα εξαγγελθούν.
0: Καλά, τώρα αυτό.
2: Τώρα μας λέτε στις 30/9 το ένα, στις 14/10
0: το άλλο. Διαδικασία που έχει συγκεκριμένες συνιστώσεις μέσα
2: και αυτές τις συνιστώσεις μέσα
0: πρέπει να πληρωθούν, να δουν
2: πώς
0: γίνεται.
2: Εάν σας φαίνεται πολύ δύσκολο, υπάρχουν και άλλες
0: καλά, εντάξει, αυτό θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός.
2: Προφανώς, αλλά είπατε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Να μετρηθούμε. Αλλά θέλω να πω ότι τότε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε, κοιτάξτε, υπάρχει μια διαφορά, μια πολιτική επιλογή. Αποφάσισε να έχει 37 δις μαξιλάρι, όχι 34-35, με μια πολιτική της αφέμαξης της μεσαίας τάξης. Και αυτό είναι κάτι που προφανώς κάνει
2: δύσπιστους
0: τους συμπολίτες, τους οποίες κάνει πάρα πολύ δύσπιστους τους συμπολίτες απέναντι σε μια νέα νεόρη μπράβο.
2: Να δεκίσουμε τον κύριο Καρκινάκη.
3: Το πρώτο που θέλω να σας ρωτήσω, γιατί το έχει πει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, είναι πρώτον, εάν θα καταθέσετε το πρόγραμμα αυτό στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, αν θεωρείτε κι εσείς ότι πρέπει να το κάνετε, γιατί υπάρχουν κάποιες ασάφειες ενδεχομένως μέσα που κι εσείς οι ίδιοι θέλετε να τις εξετάσετε με πιο καλύτερο τρόπο. Και το δεύτερο είναι, εάν τα μέτρα που θα φέρει κάποια στιγμή η κυβέρνηση, εκτός αυτών που έχει ο κύριος Μητσοτάκης εξαγγείλει από τη ΔΕΘ, ενώ και για τα καύσιμα, θα τα ψηφίσετε στη Βουλή.
1: Θα μου επιτρέψετε ένα πολύ σύντομο σχόλιο για τα όσα είπε η κυρία Ευθυμίου. Παρατηρώ ότι η κυβέρνηση και τα κυβερνητικά στελέχη, όταν αδυνατούν να απαντήσουν με πολιτικές στην πραγματικότητα, καταφεύγουν σε μια ακραία τοξικότητα. Αυτό φάνηκε
0: δεν
1: και
0: είναι τοξικότητα, όχι, κάνετε
1: δεν
0: λάθος.
1: Πάω.
0: Δεν σας
1: πάω παραπέρα.
0: Δεν ήταν καθόλου τοξική, ήταν απολύτως πολιτική και θα ζητώ να το ανακαλέσετε.
1: Δεν το ανακαλώ.
0: Δεν το ανακαλείτε. Χαρακτηρίζεστε από τους συμπολίτες μας που μας παρακολουθούν.
1: Και εσείς το ίδιο.
0: Και λυπάμαι πραγματικά, γιατί η δήλωσή μου ήταν άκρος πολιτική.
1: Αλλά μάλλον εσείς,
0: επειδή δεν είστε βουλευτής του ελληνικού κοινοβουλίου και δεν ζήσατε τις στιγμές, δεν έχετε ζήσει τις στιγμές μέσα στη Βουλή, έχετε άλλη εντύπωση.
2: Κύριε Ευθυμίου, κύριε Καρχημάκη, ολοκληρώστε.
1: Εγώ πράγματι, κύριε Ευθυμίου, πράγματι, δεν ζω στους τέσσερις τείχους της Βουλής. Ζω στην κοινωνία. Ζω στο Περιστέρι, στο Αιγάλεο, στους Αγίους Αναργύρους. Εκεί πέρα που χτυπάει πραγματικά η καρδιά της κοινωνίας.
0: Εκεί που ο μικρομεσαίος
1: επιχειρηματίας δεν μπορεί να βγάλει τις υποχρεώσεις του και ζητάει 120 δόσεις και στις απορρίπτεται ενώ είναι πρώτος ο Πασόκ. Εκεί που το νέο ζευγάρι.
2: Δεν ακούγεται κανείς.
1: Ο νέος ζευγάρι ψάχνει σπίτι και προσφερείται με τις πολιτικές ενώ δεν υπάρχει κοινωνική κατοικία.
0: Εκεί πέρα,
1: πολιτικές.

0: Μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Πέρα από το να ευχαριστήσουμε τον κύριο Καρκιμάκη, την κύρια Λαλιώτου και την κυρία Αξιμίου. Κύριε, δεν θα έχετε ήχο σε 10 δευτερόλεπτα.
1: Να επαναφέρω. 10 δευτερόλεπτα.
0: Δεν θα κάνετε ερώτημα, κύριε Λαλιώτου, δεν θα υπάρξει απάντηση.
1: Θα επιβάλλετε πλαφόν στο περιθώριο.
0: Το ρωτήσατε και πριν, κυρία
1: Λαλιώτου. Ναι ή όχι.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Εμεί πάμε στον κύριο.
1: Για τα καύσιμα.
0: Έχουμε επιβάλει επί τη αρχή είμαστε θετικοί.
1: Τι θα μεταγγείλει στον
0: Σπύρο Μουζακή και πάμε τώρα να δούμε τι έχει συμβεί.
2: 7 εκατομμύρια.
0: Στον ΟΗΕ.
2: Μην πετάτε τώρα.
0: Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί στον ΟΗΕ. Είχαμε πριν λίγο την ομιλία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου.
3: Ακριβώς. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανέβηκε στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Να πούμε πως με το που ακούστηκε το όνομά του από τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, όπως θα δούμε τώρα και στα πλάνα που έχουμε μπροστά μας, αμέσως άρχισαν να φεύγουν από την αίθουσα πολλές αποστολές. Ακούστηκαν γιουχαΐσματα, όπως ακούμε. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου χρειάστηκε αρκετή ώρα προκειμένου να περιμένει μέχρι να βγουν από την αίθουσα οι αντιπροσωπείες που βρίσκονταν εκεί για να ξεκινήσει την ομιλία του. Να σας πω λοιπόν ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναφέρθηκε καταρχάς στην 7η Οκτωβρίου, αναφέρθηκε στις φρικαλαιότητες, όπως είπε, της Χαμάς. Πολλή ώρα της ομιλίας του αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα. Στη συνέχεια είπε ότι πολλοί περίμεναν ότι μετά από όλα αυτά εμείς θα κάναμε πίσω, ωστόσο παλέψαμε σαν λιοντάρια. Είπε το Ισραήλ θα κερδίσει γιατί δεν υπάρχει καμία άλλη επιλογή για εμάς. Επιτέθηκε στην Τουρκία, είπε ότι είναι ο μεγαλύτερος, ότι διαδίδει περισσότερο από κάθε άλλη χώρα στον κόσμο πλέον τον αντισημιτισμό, ενώ επιτέθηκε και στον, όπως αναμενότανε, το είχε προαναγγείλει άλλωστε, και στον Ζόχραν Μαμντάνη, στον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, ο οποίος του είχε επιτεθεί τις προηγούμενες ημέρες. Επιτέθηκε και σε αυτόν. Και να πούμε πως στην αρχή της ομιλίας του, όταν έφυγαν όλοι, χαρακτήρισε δειλούς όσους φεύγουν και είπε ότι αν θέλουν κι άλλοι να φύγουν, κι άλλοι δειλοί να φύγουν τώρα.
0: Σπύρο, σε κάθε περίπτωση όσο μας τα περιέγραφες αυτά του τι είπε ο Νετανιάχου, ήταν και εντυπωσιακή η εικόνα αυτή της μαζικής φυγής. Εμείς θα παρακολουθήσουμε ένα μικρό απόσπασμα από την ομιλία του. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Before I begin, just a quick announcement. If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much. This is these Hamas monsters. They slaughtered Holocaust survivors. They burned babies alive in front of their parents. They beheaded our men. They brutally raped our women, and then they murdered them. Altogether, they slaughtered 1,200 Israelis that day.
0: Θα ήταν ενδιαφέρον να τοποθετηθούν και οι πολιτικοί μας για τα όσα υπόθηκαν και όσα είπε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Δεν θα έχουμε όμως αυτή την ευκαιρία τουλάχιστον απόψε. Ευχαριστούμε πολύ όλους. Θα είμαστε μαζί και πάλι μαζί αύριο στις 8. Έρχονται πίσω από τις γραμμές ο Γιώργος Πιέρος, η Ελένη Καλογεροπούλου και ο Δημήτρης Στάκης. Γεια σας.

0: αμέσως μετά, πίσω από τις γραμμές, με τον Γιώργο Πιέρο και τους Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρη Τάκη.
1: Σαββατοκύριακο στο Action 24.
2: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
3: Oui.
2: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
1: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
4: We found the Yeti!
5: That's not right.
1: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
6: How do you like it?
7: We love it. Basta!
1: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
8: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
9: I'm looking for Kelly Broussard.
8: That is me.
9: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
8: Oh.
9: And I must say, she seems very professional.
8: You like animals?
10: Alpacas. Like Alfie and Plucky Princess.
11: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination.
10: Lights, music.
9: Organizing all this, pretty amazing.
11: You never doubted my powers, did you?
9: Never.
0: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
12: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
13: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
12: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
14: Capitalism can inform how we have sex.
12: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
15: It becomes more capitalistic.
12: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
1: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
16: The night Ellen was attacked, I saw you.
17: I don't want you to lose this baby.
18: I could have you arrested for attempted murder.
19: I guess we both have plenty of blood on our hands, don't we?
0: Damages. Δευτέρα με Παρασκευή, το μεσάνυχτα, στο Action 24.
20: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
21: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
20: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
21: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
20: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.

0: μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα ανακοινωθούν στις 39, όπως συμβαίνει κάθε φορά την παραμονή της έναρξης του επόμενου ημερολογιακού μήνα. Ωστόσο, αυτή τη φορά θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο, λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας που εξακολουθεί να καταγράφεται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα δηλαδή πριν λήξει το 15ήμερο, θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς η περίοδος διάθεσής του ξεκινάει στις 15.
1: It was mentioned before that we are seeking a third term. But let me tell you, this is not about breaking records. This is really about changing the country. This is what drives me and what drives our government to continue working very hard to improve the lives of ordinary Greeks, but also strengthen the geopolitical and economic position of Greece abroad.
2: Τ' άκρα της τοξικότητας που όταν ένας δημοσιογράφος δεν ανέχεται την στιγμή τους προπαγάνδα, του επιτίθενται. Πίνετε μπάφους, είστε ψεκασμένοι, θα τα καταδικάσετε όλα αυτά.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο καθιερωμένο μας ραντεβού πίσω από τις γραμμές. Ο προεκλογικός χρόνος έχει ξεκινήσει, δεν περιμένει κανείς τα επίσημα. Το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει στις πολιτικές αντιπαραθέσεις κάθε βράδυ εδώ στα πάνελ μας και βέβαια όπως διαφαίνεται και στη Βουλή σε κάθε ευκαιρία. Την ίδια ώρα περιμένουμε δύο πακέτα μέτρων. Το ένα μέτρο αφορά το πετρέλαιο με ξεχωριστές ανακοινώσεις οι οποίες θα γίνουν το Σεπτέμβριο και για τα υπόλοιπα καύσιμα και για τη βενζίνη περιμένουμε και άλλες ανακοινώσεις συνολικά για το ενεργειακό μέχρι και τον Οκτώβριο. Σε δύο πακέτα λοιπόν οι επίσημες ανακοινώσεις των μέτρων που αφορούν την ενέργεια από την πλευρά της κυβέρνησης. Αντιπαράθεση, μεταγραφές, πονοκέφαλοι και νέες δημοσκοπήσεις και βέβαια μέσα σε όλα αυτά έχουμε και πολύ ρεπορτάζ, αποκλειστικό και παρασκήνιο πίσω από τις γραμμές. Επίσης, μαζί μας σήμερα ένα πρόσωπο των ημερών, ο οποίος μπορεί να μας δώσει μεγάλη εικόνα και για τους ελέγχους που γίνονται σε παράνομα ιατρία, που σχετίζονται και με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, που άνοιξε αυτή την συζήτηση, με το χειρότερο βέβαια δυνατό τρόπο, με τον ίδιο να έχει φύγει από τη ζωή. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, θα είναι μαζί μας και θα συζητήσουμε μαζί του και για τις τηλεφωνικές απάτες και για την παραβατικότητα και για όλα τα τελευταία θέματα της επικαιρότητας. Σε λίγη ώρα ο Υπουργός θα είναι μαζί μας. Λοιπόν, επειδή έχουμε και σήμερα πολύ γεμάτη ατζέντα και πρόσωπα πρώτης γραμμής, πάμε να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα, Ελένη και Δημήτρη. Καλησπέρα και στους δύο.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
3: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό που αφορά όλα τα σπίτια και θα έλεγα και όλα τα αυτοκίνητα. Οτιδήποτε κινείται, είτε είναι επαγγελματικό είτε είναι γιοταχή, που είναι τα μέτρα της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά το ενεργειακό. Δύο ημερομηνίες είναι οι κομβικές. Πάμε να δούμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και αμέσως μετά ο Δημήτρης θα μας πει γιατί επιλέχθηκαν αυτές οι ημερομηνίες, γιατί χωρίζεται σε δύο και τι μέτρα περιέχουν.
0: Τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα ανακοινωθούν στις 39, όπως συμβαίνει κάθε φορά την παραμονή της έναρξης του επόμενου ημερολογιακού μήνα. Ωστόσο, αυτή τη φορά θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο, λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας που εξακολουθεί να καταγράφεται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα δηλαδή πριν λήξει το 15ήμερο, θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς η περίοδος διάθεσής του ξεκινάει στις 15.
3: Λοιπόν, 39 και 14 Οκτωβρίου σε δύο πακέτα τα μέτρα.
4: Άρα είχα δίκιο που ρώταγα χθες την κυρία Σιρεγγέλια.
3: Για την ακρίβεια δεν τη ρώταγες.
4: Τι ρώταγα.
3: Της το επεσήμανες με έντονο τρόπο.
4: Μα, αλλά αποδείχτηκε ότι
3: μπορεί
4: είχα
3: και
4: δίκιο.
3: Μπορεί και να εισακούστηκες.
4: Αποδείχτηκε ότι είχα δίκιο
3: λοιπόν,
4: δηλαδή.
3: Λοιπόν, δύο πακέτα. Νόμο. Ένα στο τέλος Σεπτεμβρίου και ένα στις 14 Οκτωβρίου. Γιατί δύο πακέτα και τι περιέχουν.
5: Δεν ξέρω αν θυμάστε την πρώτη μέρα που ξεκίνησε η συζήτηση περί των μέτρων, πριν καν τα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, είχαμε πει, εγώ σας είχα πει, ότι από το οικονομικό επιτελείο αυτό που εξετάζουν είναι.
3: Μα σκέφτηκε και τον κύριο Πετραλιά.
5: Οι ανακοινώσεις να γίνονται λίγο πριν την ημέρα που είναι να αρχίσει η χορήγηση των μέτρων
4: ή ο επόμενος μήνας.
5: Εμείς εδώ κάνουμε το ρεπορτάζ μας. Περίμενε, περίμενε να ολοκληρώσω. Περίμενε. Και ο λόγος ποιος ήταν, ότι είναι τέτοια η μεταβλητότητα των τιμών που μπορεί να έβγαινε η κυβέρνηση, ας πούμε, τη Δευτέρα να ανακοινώσει μία τιμή για το πετρέλαιο θέρμανσης και το πετρέλαιο θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου που θα άρχιζε να χορηγείται να έχει φτάσει το βαρέλι 120 και αυτό το ποσό να μην επαρκεί καθόλου.
4: Ωραία. Ο Πρωθυπουργός δεν το ήξερα.
3: Καθίστε λίγο, σας παρακαλώ.
4: Όταν έλεγε ότι θα ανακοινωθούν τα μέτρα.
3: Καθίστε με λίγο να καταλάβει λίγο ο κόσμος τι δείχνουμε.
4: Αυτή την παράμετρο.
3: Ωραία. Λοιπόν, βλέπουμε την παράταση του επιδόματος που είναι το 1. Και τον στόχο να πάει κάτω από 1,75 ακόμα και 1,50 το πετρέλαιο.
5: Μάλιστα.
3: Έτσι και τώρα, το βλέπουμε.
5: Θέλω να πω και κάτι
3: αυτό
5: άλλο.
3: Που σας έλεγα πριν.
5: Τι είπε ο κυβερνητικός.
3: Παράταση επιδόματος στα 10 λεπτά και 1,75 είναι ο στόχος της κυβέρνησης να πάει κάτω. Ακόμα και 1,50 λένε πολλοί.
5: Μέχρι τώρα λοιπόν τα μέτρα, οι επιδοτήσεις πώς γίνονταν. Ανακοινώνονταν ότι από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι 30 επιδοτείται τόσο το πετρέλαιο κίνησης, τόσο η βενζίνη. Αντιστοίχως και τον Αύγουστο κλπ. Τι είπε σήμερα ο κ. Μαρινάκης, ότι οι επιδοτήσεις αυτές πια πάνε σε βάθος 15ημέρου και όχι μήνα. Γιατί μπορεί να υπάρχει μία επιδότηση και μετά από 15 μέρες να έχει ανεβεί τόσο το πετρέλαιο ή η βενζίνη που αυτή η επιδότηση να μην αρκεί και να πρέπει μετά από τις 15 μέρες να επιδοτήσει ακόμα πιο πολύ το υπόλοιπο 15ημέρο. Άρα λοιπόν είναι τέτοια η διεθνής μεταβλητότητα των τιμών που αναγκάζει την κυβέρνηση να αλλάζει τις επιδοτήσεις όχι μήνα με το μήνα αλλά 15 με 15 για να καταλάβουμε πόσο πιεσμένα είναι τα πράγματα, πόσο ρευστά είναι σε διεθνές επίπεδο, πόσο δύσκολα είναι και παρά αυτή τις δυσκολίες τώρα αυτό που κάνει η κυβέρνηση είναι υπέρ των καταναλωτών. Το να αλλάζει κάθε 15 μέρες την επιδότηση.
4: Ωραία.
5: Διότι προσαρμόζεται στην τιμή που θα έχουν τα καύσιμα ένα 15ημέρο.
4: Γίνεται μεγάλη συζήτηση για τον ειδικό φόρο κατανάλωση.
5: Ναι. Στις 15 Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου θα έχουμε απαντήσεις.
4: Δεν άκουσες καν την ερώτησή μου.
5: Πες μου.
4: Από ό,τι διαβάζω και από ό,τι ρωτήθηκε ο κύριος Μαρινάκης, αρκετοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βάζουν το θέμα αυτό με τα επιτάσσεως. Και ο κύριος Πέτσας και ο κύριος
5: Οικονόμου. Η απάντηση από πλευράς κυβέρνησης είναι...
4: Ότι πρέπει να είναι η λύση.
5: Αν δεν υπάρξει, αν δεν έχει στα χέρια της η κυβέρνηση τι θα αποφασίσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 15 Οκτωβρίου, δεν μπορεί να πάρει καμία απόφαση. Πρώτα θα ξέρουμε τι λέει η Ευρώπη, πού είναι διατεθειμένη να φτάσει η Ευρώπη και τι είναι διατεθειμένη να δώσει και μετά η κυβέρνηση θα ανοίξει τα χαρτιά
3: της. Τη σύνοδο περιμένουμε.
4: Σε ό,τι αφορά αυτό τον κύριο, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας που είπε ότι οι πολίτες καλό είναι να πηγαίνουν με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, με το
5: αν δεν μπορεί κάποιος λέει να πληρώσει τη
4: βενζίνη. Με το μετρό, γιατί μας
5: είπε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
4: Έκανε σύσταση, ναι.
5: Το να πάει κάποιος με τα μέσα μεταφοράς δεν είναι κακό.
4: Πηγαίνουν ήδη. Δεν ξέρω αν ο κύριος αυτός έχει πάει ποτέ με τα μέσα μαζικής ή εσύ, ας πούμε.
5: Εγώ πάω με το μετρό πάρα πολλές φορές.
4: Εσύ το ξέρω. Ναι.
5: Λοιπόν, το θέμα είναι... Εξαρτάται
4: αυτή
5: πάντα...
4: είναι η απάντηση που έχουν να
5: Όχι, δεν είναι αυτή.
4: Κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
5: Αν ήταν αυτή η απάντηση της κυβέρνησης... Αν ήταν αυτή η απάντηση της κυβέρνησης, δεν θα άλλαζε την επιδότηση κάθε 15 μέρες. Τώρα μην γινόμαστε λαϊκιστές.
4: Την ίδια ώρα όμως το γεγονός ότι εμφανίζονται στελέχοι...
5: Ένας
4: βουλευτής, μια
5: πατάτα.
4: Όταν είναι κυβερνητικός βουλευτής...
5: Δεν το είπε προκλητικά.
4: Αν το είχε πει αυτό
3: για να συνεννοηθούμε, το είπε ένας άγνωστος βουλευτής.
5: Συγγνώμη, παιδιά, τι είπε. Είπε ότι κάποιος...
3: Είμαστε και οι τρεις πολιτικοί συντάκτες και δεν το ξέρουμε.
5: Ρε Ελένη μου,
4: λέγονται πράγματα. Ωραία, είναι κυβερνητικό στέλεχο.
3: Διαφωνώ, αλλά so what, δηλαδή, και ποιος το είπε τώρα, δηλαδή.
5: Κάποιος που ζορίζεται
4: για βουλευτή...
5: Μισό λεπτό. Ασχέτως του τι λέει ο κάθε βουλευτής. Ωραία, εγώ δεν το ξέρω καν, αλλά να σου πω κάτι.
3: Και κάνει κυβέρνηση, κάνει
5: κυβέρνηση. Είναι κακό να πεις ότι όταν κάποιος οικονομικά έχει στενότητα να χρησιμοποιήσει τα μέσα μεταφοράς. Δεν το λέει προκλητικά κάποιος.
4: Λες ότι η κυβέρνηση... Θα κάνει ό,τι μπορεί.
5: Καλά, αυτό είναι το προφανές.
4: Δεν ξέρω σε ποιο κόμμα.
5: Λοιπόν,
4: θα εξηγήσει τι πρέπει να κάνει.
3: Για να πω λίγο, δεν μπορώ να ακούμε λίγο πράγματα και χωρίς να λέμε ποιος τα έχει πει. Ναι. Γιατί επειδή ούτε εγώ το ξέρω, το λένε κύριο Κουλκουδίνα, είναι ο κύριος Σπύρος Κουλκουδίνας. Ο οποίος είπε: Όποιος δεν έχει 10 ευρώ για βενζίνη, ας πάρει τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σε αυτό αναφέρεσαι.
6: Αυτό είναι
4: με ηρωνία ο κύριος Χούγκο.
5: Δεν το είπε με ηρωνία.
4: Όποιος δεν έχει 10 ευρώ για να βάλει βενζίνη. Μπορεί να πάει, ας πούμε, δεν, τώρα που
6: δεν
4: η βενζίνη έχει 2
5: ευρώ. Δεν είναι αρκετά τα 10 ευρώ.
4: Και να βάλει με 10 ευρώ.
5: Αν το είπε με ηρωνία, κακό του κεφαλιού του που το είπε.
4: Ο κύριος Χούγκο.
5: Εγώ δεν θέλω να υπερασπιστώ κανέναν. Αν το είπε με ηρωνία, κακό του κεφαλιού του που το είπε.
4: Μπορεί να πάει άνθρωπος σήμερα με 10 ευρώ.
5: Όχι, βέβαια, αυτό δεν είπα. Μα αυτό δεν είπα.
4: Ούτε το καπάκι
5: δεν. Ελένη μου, αυτό δεν είπα. Αυτό δεν είπα μόλις τώρα. 10 ευρώ δεν φτάνει ούτε κύχνακα.
6: Λοιπόν, είναι βουλευτής Πιερίας, μου λέει ο Εμίλιος, ναι. Φαρμακοποιός και ως βορειοελλαδίτης. Αυτός ο άνθρωπος τι εννοούσε. Από τη... κοιτάζω και διαβάζω ναι. Και εγώ έτσι. Όχι, θα σου πω τι εννοούσε. Είπε ότι είναι προτεραιότητα η θέρμανση, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν είναι η βενζίνη, αλλά η θέρμανση για να ζεσταθούν τα νοικοκυριά. Το έβαλε στην
5: τροχιά. Ωραία, ο καθένας το βλέπει από την εκλογική του σκοπιά.
6: Να λέω ακριβώς
5: εν πάση περιπτώσει, σε μια τέτοια συγκυρία είναι καλό.
6: Δεν το είπε ηρωνικά.
5: Είναι καλό οποιοδήποτε να βουτάει τη γλώσσα. Ελένη μου, άκουσε.
6: Δεν λέω ότι είναι
5: σε τέτοιες συγκυρίες. Και γενικά, όχι μόνο σε τέτοιες συγκυρίες. Είναι καλό. Οι βουλευτές, γιατί πάμε και σε προεκλογική περίοδο και επειδή μέχρι στιγμής έχουμε δει να ακούγονται πολλές πατατιές, είναι καλό ο καθένας να βουτάει τη γλώσσα στο μυαλό του πριν βγει να μιλήσει, ιδίως λοιπόν, πριν βγει να μιλήσει δημοσίως. Διότι ο κόσμος είναι πιεσμένος και στριμωγμένος
4: είναι πολύ
5: και
4: πιεσμένος.
5: Το τελευταίο που θέλει να ακούει είναι λοιπόν, εξυπνάδες από τον καθένα.
6: Πάμε λίγο να δούμε και Βουλή και εκεί ανέβηκαν οι τόνοι. Στο Πασόκ έχουμε πει πολλές φορές ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θέλει να εκμεταλλευτεί την απουσία του Άλεξη Τσίπρα. Και στο δίπολο να είναι εκείνος με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν είναι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη προφανώς σήμερα. Το κάνει τις άλλες φορές καθώς ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά σήκωσε πάρα πολύ τους τόνους με τοπικά με την κυβέρνηση. Μπορούμε να πάρουμε μια γεύση από όσα έγιναν στη Βουλή.
7: Η τίμη να πάρουν αυτά που τους χρωστάτε όταν τα δίνατε στους πονηρούς. Και συγχρόνως η ρύθμιση αυτή να μην μπορεί να αξιοποιηθεί από κανέναν από τους εμπλεκόμενους του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να τη χρησιμοποιήσουν για να πέσουν στα μαλακά.
6: Λοιπόν, ήταν νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, γι' αυτό και η αναφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τοπικές με την κυβέρνηση, υψηλή τόνη του ΠΑΣΟΚ και βέβαια και μια εστίαση στις δημοσκοπήσεις που δείχνουν.

0: να μειώνει τη διαφορά με την Ελλάδα. Σήμερα είχαμε μια δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης για το Μέγκα. Νομίζω έχει και αυτή, όπως και όλες οι προηγούμενες μετρήσεις, ενδιαφέρον, καθώς κλείνουν έναν κύκλο ο οποίος πιάνει από τη ΔΕΘ ως σήμερα και μπορούμε να δούμε τα ποσοστά και τα κουκιά που μαζεύει κάθε κόμμα. Η συγκεκριμένη λοιπόν δημοσκόπηση, όπως προανέφερα, είναι της Μέτρων και δημοσιεύτηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Δείχνει τη Νέα Δημοκρατία στο 30,2%, δείχνει το ΣΥΡΙΖΑ στο 1,5% για τις μπάρες. Το εξηγώ στους τηλεθεατές, στις τηλεθεατρίες μας, γιατί πολλές φορές ρωτούν. Η σειρά των κομμάτων είναι η κοινοβουλευτική με βάση τις τελευταίες εκλογές. Ναι. Έτσι το πάει η συγκεκριμένη εταιρεία και τα ποσοστά πάνε μετά, με
1: όλες
0: βάση το σήμερα.
1: Νομίζω, η εταιρεία.
0: Εντάξει, απλώς υπάρχουν και κάποιοι που δίνουν με τη σειρά των ποσοστών. Λοιπόν, είναι 30,2% η Νέα Δημοκρατία, 1,5% ο ΣΥΡΙΖΑ, 12,6% το ΠΑΣΟΚ, 6,1% το ΚΚΕ, 6,9% η Ελληνική Λύση, 1,7% η Νίκη, 5,8% η Πλεύση Ελευθερίας, 3,5% το Μέρα 25, 5,3% η Φωνή Λογικής, 1,2% Δημοκράτες, 4,4% Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού, 15,8% Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του κυρίου Τσίπρα, 5% άλλο κόμμα. Και σε αυτό το κομμάτι έχει ενδιαφέρον να δούμε και από την κυβέρνηση πώς το βλέπουν.
2: Ναι,
0: και από την Ελλάς. Από το ΠΑΣΟΚ, πάντως, επειδή το προανέφερα, να πω ότι αύριο ο κύριος Ανδρουλάκης παίζει βουλή, παίζει και εκτός, πάει περιοδία στη Σαντορίνη. Γενικά θα γράψει χιλιόμετρα για να κάνει ο ίδιος τετατέτ. Και υπάρχει μια οπτική ότι το ποτήρι είναι μεσογεμάτο, διότι σε ακόμα μια δημοσκόπηση αυξάνονται τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ. Νομίζω γύρω στο 1,7 έχει αυξηθεί εδώ. Και μειώνονται τα ποσοστά της Ελλάς σύμφωνα με την ανάγνωση που κάνουν. Άρα μειώνεται προφανώς και η διαφορά μεταξύ τους και ανοίγει το παιχνίδι για τη δεύτερη θέση.
2: Λοιπόν,
1: εδώ πώς είναι η διαφορά, τρεις μονάδες.
0: Ναι, τρεις μονάδες.
2: Η διαφορά ήταν 3,2.
0: Ήταν πολύ μεγαλύτερη.
2: Ήταν 5 κάτι.
1: 3,2.
0: Ήταν σχεδόν διπλάσια το καλοκαίρι.
2: Να πω εγώ από πλευράς κυβέρνησης. Καταρχάς, η Νέα Δημοκρατία και σε αυτή τη δημοσκόπηση είναι πάνω από 30%. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο το κρατούμενο, ο Πρωθυπουργός έχει ανέβει μία μονάδα στην καταλληλότητα για Πρωθυπουργός. Στην αξιολόγηση της κυβέρνησης, επίσης η κυβέρνηση έχει ανέβει μία μονάδα σε σχέση με τον Ιούνιο. Και αυτό που κρατούν ως πολύ σημαντικό, και το είπε ο Στράτος Φαναράς, δεν την έχουμε την κάτω.
0: 30,2 είναι η Νέα Δημοκρατία.
2: 30,2, αυτό λέω. Ναι, είναι πάνω από
0: 30%. 30,38.
2: Γιώργο μου, είναι το... έχει γράφει μπροστά το 3 τώρα.
0: Δεν διαφωνώ, βέβαια. Απλώς είναι 30,2, δεν είναι 38.
2: Ναι, ωραία, τι να κάνουμε. Τόσο είναι, αυτό λέω. Λοιπόν, το σημαντικό λοιπόν που είπε ο Στράτος Φαναράς και η κυβέρνηση το θεωρεί πολύ σημαντικό, είναι ότι στο ερώτημα θέλετε αυτοδύναμη κυβέρνηση ή κυβερνήσεις συνεργασίας. Η αυτοδύναμη κυβέρνηση έχει ενισχυθεί σε σχέση με τον
0: Μάιο. Γιατί καταλαβαίνω ότι κανείς δεν μπορεί να συνεργαστεί.
2: Σε σχέση με τον Μάιο και φτάνει το ποσοστό του 51%.
0: Λογικό. Γι' αυτό και όλοι λένε μόνοι τους.
2: Μισό λεπτό. Ενώ οι κυβερνήσεις συνεργασίας είναι στο 46. Αυτή τη στιγμή, την μόνη πιθανότητα να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση ρεαλιστικά και αντικειμενικά έχει η Νέα Δημοκρατία, είτε με τις πρώτες είτε με τις δεύτερες εκλογές. Δεν την έχουν τα άλλα κόμματα. Άρα, λέει η Νέα Δημοκρατία, όταν ένα τόσο συντριπτικό ποσοστό πολιτών θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση, δεν λέω ότι θα πάρει 51% για να μην μπερδευτούμε, θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση, αυτό ευνοεί το δικό μας αφήγημα που μιλάμε υπέρ της αυτοδυναμίας.
0: Και η Ελένη έχει και ένα ενδιαφέρον παρασκήνιο να μας πει.
1: Ναι, θα το πω συνολικά.
0: Να το προαναγγείλω όμως. Ένα παρασκήνιο με το τι λέει ο Αλέξης Τσίπρας στους νους του συνεργάτες.
1: Ακριβώς. Θα το πω τώρα συνολικά αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, καταρχήν ο κύριος Τσίπρας όλο το τελευταίο διάστημα, δηλαδή το τελευταίο δεκαήμερο, θα λέγαμε μετά την ΔΕΘ στην πραγματικότητα, έχει βάλει την Ελλάς στη δεύτερη φάση. Δηλαδή, στη ΔΕΘ τελείωσε το πρώτο κομμάτι που ήταν η δημιουργία του κόμματος, ακριβώς,
0: και να πει
1: το πρόγραμμά του. Αυτή τη στιγμή, τι γίνεται. Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει στην πραγματικότητα δύο πράγματα. Καταρχήν, το οργανωτικό σκέλος. Βλέπουμε ότι ήδη έχουν αρχίσει να... Προχθές σας είπα ότι σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν στελέχη τα οποία δημιουργούν οργανώσεις.
0: Ναι,
1: μάλιστα σήμερα
0: ο γραμματέας
1: του κόμματος μίλησε με τηλεδιάσκεψη με όλα αυτά τα στελέχη, έδωσε κατευθύνσεις για το πώς θα γίνουν
0: οι
1: οργανώσεις, το πώς θα στηθούν και πώς θα κινηθούν αυτά τα στελέχη. Το δεύτερο έχει να κάνει με το πολιτικό διακύβευμα με το οποίο θα κινηθεί το επόμενο διάστημα ο κύριος Τσίπρας και δεν είναι άλλο από το μεγάλο θέμα της ακρίβειας. Λένε τώρα, έχω γραφτεί.

0: Σημείωσης, γιατί ο ίδιος μάλιστα ο κύριος Τσίπρας στο πλαίσιο αυτό της εξωστρέφειας πλέον του κόμματος, το ότι βγαίνει, ξεκινάει μία σειρά από επαφές με τους δημοσιογράφους και με παράγοντες προκειμένου να βρει το ρυθμό του. Στο επικοινωνιακό
1: καλό
0: κομμάτι.
2: Κάτι το οποίο το έχει κάνει λίγο καιρό, βέβαια. Το κάνει λίγο.
0: Αναγνωρίζει, ο ίδιος λέει, ότι τη συγκεκριμένη στιγμή αυτά που έχουν συμβεί και το ότι η Ελλάς βρίσκεται στη δεύτερη θέση με το ποσοστό που βρίσκεται είναι ένα μικρό θαύμα αν κανείς γυρίσει πίσω και κοιτάξει με τι μέσα στην πραγματικότητα λειτουργεί το κόμμα αυτό.
1: Εντάξει.
0: Αναγνωρίζει, μισό λεπτό, ναι. Δημήτρη μου, αναγνωρίζει ότι κάποιοι από τους ψηφοφόρους, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά έχουν επικραθεί από το γεγονός ότι έφυγε, δημιούργησε ένα νέο πολιτικό φορέα. Λέει όμως ότι αποδεικνύεται ότι οι περισσότεροι ψηφοφόροι θεωρούν ότι αυτός είναι το πρόσωπο το οποίο μπορεί να αντιπαρατεθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και να τον κερδίσει.
2: Που είπε χθες, δηλαδή,
0: λοιπόν, σε ό,τι αφορά
1: κάτι.
0: Τώρα... Όχι, δεν θα πεις. Λέω το ρεπορτάζ.
1: Όχι, λέω μήπως ήθελες να σε διακόψω.
0: Σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία, λέει προφανώς ότι η Νέα Δημοκρατία έχει απέναντί της να αντιμετωπίσει δύο θέματα. Το ένα θέμα είναι το μεγάλο θέμα της ακρίβειας και το δεύτερο είναι ο Αντώνης Σαμαράς.
2: Του αρέσει μένει, ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Δεν μένει ωστόσο στα αυτά που γίνονται.
2: Δεν τον χαλάει να μπει στην πολιτική ο Αντώνης Σαμαράς, τον κύριο Τσίπρα.
0: Εντάξει, δεν μένει όμως ωστόσο.
1: Καλά, προφανώς.
0: Σε αυτά που γίνονται στη δεξιά πολυκατοικία. Μένει περισσότερο σε αυτά που γίνονται αριστερότερα της Ελλάς, δηλαδή στα μικρότερα κόμματα. Ας πούμε με το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, η κυρία Καριστιανού, ο κύριος Βαρουφάκης.
2: Η κυρία Καριστιανού θα φύγει από την Ελλάδα, μα δεν πει στη Βουλή.
0: Όπως λέει χαρακτηριστικά στους συνεργάτες του, δεν ξέρει αυτά τα κόμματα, επειδή είναι αντισυστημικά, τελικά τι ποσοστά μπορούν να μαζέψουν.
2: Για το λέει που
0: θεωρεί, θα το πω, θεωρεί ότι αυτοί οι ψηφοφόροι στις δημοσκοπήσεις δεν εκφράζονται και γι' αυτό είναι ένας άγνωστος χ.
1: Άρα τον ανησυχούν.
0: Αυτό θα σου έλεγα το
2: γιατί
0: κομμάτι. Θα σου έλεγα ότι περισσότερο τον ανησυχούν.
2: Τι λέει για το Πασόκ, γιατί η ρεαλιστική μάχη για είναι για τη δεύτερη Πασόκ, θέση τώρα. Ό,τι και να λένε στο Πασόκ, ό,τι και να λένε στην Ελλάδα. Ναι. Αυτή είναι
0: για
2: η ρεαλιστική μάχη τώρα.
0: Για το Πασόκ δεν έχει κανένα θέμα. Θεωρεί ότι δεν κινδυνεύει από το Πασόκ. Πιστεύει ότι το Πασόκ έχει μια σταθερή βάση ψηφοφόρων.
2: Το είχαν πει και άλλοι αυτό που ήταν δεύτερη και προσπεράστηκαν μετά.
0: Σου λέω τώρα τι λέει. Δηλαδή να πάμε τον
2: πιάσουμε το μανί. Ναι, να του θυμίσεις ότι έχει ξαναπέσει το Πασόκ σε τη θέση και επανήλθε.
0: Μη το λες αυτό.
2: Ναι,
0: λοιπόν, λέει ότι έχει μια σταθερή βάση ψηφοφόρων από 8 μέχρι 11-12% και μάλιστα κάποιοι συνεργάτες του θυμίζουν και μια παλιότερη αναφορά του Ευάγγελου Βενιζέλου που είχε πει ότι το Πασόκ
2: καλά,
0: είναι το κουκουέ του κέντρου.
2: Με τρελαίνει ότι οι συνεργάτες του κ. Τσίπρα τσιτάρουν Βενιζέλου, με τρελαίνει.
0: Πώς
2: έχουν έρθει τα πάνω κάτω.
0: Εσύ τι θέλεις.
2: Τα πάνω κάτω.
1: Εδώ ο Τσίπρας λέει να πάει καλά το κόμμα Σαμαρά. Αυτό σε κήρυξε σένα.
2: Τρελάθηκα.
0: Θεωρεί ακόμα ότι η συμμετοχή των πολιτών, δηλαδή δεν το θεωρεί ο ίδιος, οι ενδείξεις που έχουν από τις δικές τους μετρήσεις είναι ότι η συμμετοχή των πολιτών θα είναι μεγαλύτερη σε αυτές τις εκλογές. Φυσικά το ζητούμενο είναι προς τα πού θα κατευθυνθούν μάλιστα αυτοί οι πολίτες οι οποίοι...
2: Ένα λεπτό.
0: Μισό λεπτό έχω το σημαντικότερο. Οι οποίοι θα φτάσουν στις κάλπες. Σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα των στελεχών, των ανεξάρτητων στελεχών, ναι, για τα οποία γίνεται πολλή συζήτηση.
2: Των ανεξάρτητων βουλευτών, ναι.
0: Βουλευτών. Ο κύριος Τσίπρας επαναλαμβάνει ότι η πόρτα του κομματός του είναι ανοιχτή. Mm-hmm. Λέει ωστόσο ότι στηρίζει σε απόλυτο βαθμό τα νέα στελέχη. Όπως λέει χαρακτηριστικά, προτιμάει να κάνουν λάθη τα νέα στελέχη παρά τα παλιά.
3: Σωστό.
2: Το βρίσκουμε, κύριε.
3: Σωστό,
0: και λέει

0: και
1: γιατί
0: κάτι άλλο.
1: Τα παλιά,
0: ότι
1: πάει.
0: Από τη στιγμή που αυτοί οι άνθρωποι
1: έχουν
0: θέλουν
1: πολλά
0: να ενταχθούν στο κόμμα του, κάποια στιγμή πριν είναι πολύ αργά, δηλαδή στο παραπέντε, θα υπάρξει
1: όχι,
0: πρόβλημα.
1: Είναι σωστό αυτό, γιατί
0: στο παραπέντε
1: άμα έχει πολλούς
0: θα υπάρξει
2: πρόβλημα. Άρα τι τους λέει, παραιτηθείτε από την έδρα σας.
0: Λέει
1: και καθίστε
0: ότι
1: και λίγο και περιμένετε.
0: Καθίστε λίγο
1: γιατί
0: έξω,
1: αν δεν περιμένουνε,
0: πηγαίνετε
1: θα είναι ΣΥΡΙΖΑ 2 και θα είναι κρίμα.
0: Και εδώ είμαστε.
1: Λοιπόν, θέλω να δούμε και την κυρία Καραφιανού, γιατί έχει σήμερα δώσει μια απάντηση για τις δικές της επιδόσεις και έχει πει χαρακτηριστικά πως αν το κόμμα της δεν μπει στη Βουλή, τότε είναι πρόθυμη να φύγει ακόμα και από τη χώρα. Μπορούμε να δούμε την κυρία Καραφιανού. Ήταν σε σημερινή της συνέντευξη. Βέβαια, έχουμε ξανακούσει έτσι ανάλογα λόγια, έτσι, γκράντε. Πάμε να το δούμε.
2: Εντάξει.
3: Εντάξει, αν δεν καταφέρουμε να μπούμε στην πολιτική και να πείσουμε τον κόσμο ότι πραγματικά οι πολίτες μπορούν να τα καταφέρουν καλύτερα, που δεν έχουν την κομματική εμπειρία, αλλά έχουν την εμπειρία της ζωής και της εργασίας, τότε για μένα θα έχει τελειώσει, ναι, φυσικά. Θα έχει τελειώσει. Και αν θα μείνω στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι θα φύγω.
4: Θα φύγετε από τη χώρα.
3: Θα φύγω. Δεν θέλω. Να αγαπώ πάρα πολύ την Ελλάδα. Θέλω πραγματικά να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Αλλά αν τελικά μείνουμε μόνοι μας, που δεν το πιστεύω, πιστεύω ότι ο κόσμος μας στηρίζει, να μείνω και να βλέπω ανθρώπους, όπως βλέπουμε τώρα, καλή ώρα τον κύριο Γεωργιάδη, να μιλάει τόσο απαξιωτικά και να συμβαίνουν, να έχουμε βροχή σκανδάλων που παραμένουν ατιμόρυτα. Όχι, αυτό δεν θα μπορούσα, δεν αντέχεται.
1: Λοιπόν, επειδή είμαστε στο διάλειμμα μου πολύ χρόνο, πάντως εντάξει, τώρα
2: εγώ
1: δεν είναι επιχείρημα.
2: Θέλω να πω.
1: Καλά, με όλο το σεβασμό στην κυρία Καραφιανού και το εννοώ, δεν τη κάνω ποτέ κριτική.
2: Όχι,
1: γιατί
2: την αντιμετωπίζουμε ως πολιτικό
1: άλλο
2: πρόσωπο.
1: Άλλο λέω, ναι, πολιτικά μόνο.
2: Ναι.
1: Δεν είναι επιχείρημα, ρε παιδιά, ή, αν δεν με ψηφίσετε θα φύγω από τη χώρα. Δεν στέκει τώρα αυτό το
2: καταρχάς
1: πράγμα.
2: Καταρχάς είναι απειλητικό, αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να πω.
0: Δεν απειλεί κανένα.
2: Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο.
0: Στον τρόπο που το είπε,
1: πείσε τον κόσμο να σε ψηφίσουν να μην φύγει κανείς από τη χώρα.
0: Ότι εξέφραζε μια απελπισία ότι αν αυτός ο τόπος δεν θέλει να αλλάξει.
1: Μπορεί
0: δεν
1: να θέλει να αλλάξει αλλιώς. Πρέπει να αλλάξει τον τρόπο που θέλει η κυρία Καραφιανού.
2: Ναι, εγώ θέλω να πω το
1: εξής. Δεν μπορεί τώρα όταν μπαίνει στην πολιτική να λες εγώ, άμα δεν μπω στην Βουλή, θα φύγω από
2: όταν τη χώρα. Όταν λες αγαπώ τη χώρα μου και θέλω να τη βοηθήσω, δεν μπορείς να λες ταυτοχρόνως αν δεν με ψηφίσει η χώρα μου, εγώ θα φύγω και θα την εγκαταλείψω. Ένα το κρατούμενο. Και να πω και κάτι άλλο. Αυτό δεν είναι σεβασμός στη λαϊκή κυριαρχία. Συγγνώμη. Όταν κατεβαίνεις σε μια εκλογική.
1: Μισό λεπτό.
2: Γιώργο μου, όταν κατεβαίνεις σε μια εκλογική διαδικασία και μάχη. Μισό λεπτό, Ελένη μου. Όταν κατεβαίνεις σε μια εκλογική διαδικασία και μάχη, σέβεσαι το αποτέλεσμα και αυτού που σε ψηφίζουν και αυτού που δεν σε ψηφίζουν.
1: Αν πάρει ένα σανσέρ το που είχε φτάσει, βρίσκεται τώρα στο γατόφλι εκεί στο 3% και έχει απογοητευτεί.
0: Όχι
1: εγώ
0: ότι
1: το
0: δεν φταίει,
1: αυτό.
0: Γιώργο.
1: Και προφανώς φταίει, αφού εκείνη κρατάει το
0: θέλω
1: τιμόνι.
0: Να είμαι δίκαιη.
1: Αλλά
0: απέναντι, όπως λες και εσύ, σέβομαι πραγματικά σαν μητέρα.
1: Εννοείται.
0: Ποτέ δεν μπορεί να μου περάσει
2: άλλο
0: το μυαλό.
2: Μητέρα,
0: το
2: άλλο η πολιτική αρχηγός.
0: Το προσωπικό δράμα
1: αλλά
0: το οποίο έχει
1: πολιτική,
0: περάσει.
1: Και πολιτικά λέμε ότι είναι.
0: Πολιτικά κρίνοντας θεωρώ ότι έχει κάνει πάρα πολλά λάθη.
2: Και
0: ενώ πραγματικά ξεκίνησε δημιουργώντας μία μεγάλη ελπίδα σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, το απογοήτευσε, ακόμα και όταν έκανε το κόμμα της,
1: λοιπόν,
0: όλοι οι χειρισμοί δείχνουν πραγματικά
1: δεν έχω,
2: επ' αυτού
1: δεν υπάρχει τίποτα.
2: Υπάρχει κυρία Γρατσία.
0: Δεν αντιλαμβάνεστε πολιτικά τα πράγματα.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να φρενάρω και τον Δημήτρη με την Ελένη, γιατί δεν θα το πάρουμε το διάλειμμα, το πάρουμε τώρα που είναι ευκαιρία, που υπάρχει σιγή και θα επιστρέψουμε με τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Είναι ο κατάλληλος συνομιλητής για όλα τα θέματα. Σε λίγα λεπτά.
5: Όπως πραγματικά είναι.
6: Εμείς θα είμαστε παντού.
7: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
8: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
9: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
5: Τα πραγματικά γεγονότα.
10: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις.
11: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
12: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
10: Με θέση.
13: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
14: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
15: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
16: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
17: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
18: Παρέα θα είμαστε.
19: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιο.

0: 24.
1: Η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιώς συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Και προχωρούν σε νέα δωρεά για την αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών δημόσιων πανεπιστημίων. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 560 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί. Εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
2: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Quattro Ruote. Οι κινητήρες diesel ζουν και εξελίσσονται. Γιατί επενδύουν οι μεγάλες εταιρείες. Κίνα εναντίον Ευρώπης. Super Hybrid ή Plug-in Hybrid. Θέμα τσέπης. Δοκιμάζουμε, τεστάρουμε, παρουσιάζουμε 21 νέα μοντέλα. Για την πόλη, την οικογένεια, για ταξίδι και ένα κινέζικο που θα ζήλευε και ο James Bond. Το θαύμα του Μαρόκου και της Βραζιλίας. Μαζί η διαβήτης. Φθινόπωρο. Ήγκυκενη ώρα για check-up. Αντιγρυπικό εμβόλιο. Όσα πρέπει να ξέρετε. 8 καθημερινές συνήθειες που σκοτώνουν. Νέο θαυματουργό φάρμακο για τα μάτια. Και η θρηλυκή επιστροφή του Jim Adams και της παρέας του. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο. Έλα.

0: δεν θα ξενερώσεις.
1: Live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλα Bet, έλα όπως είσαι.
2: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Λοιπόν, εδώ είμαστε σε ετοιμότητα και έχουμε τη χαρά και υποδεχόμαστε με την Ελένη και τον Δημήτρη, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοΐδη και βέβαια βουλευτή. Πώς το λένε, δυτικό τομέα της Αθήνας είναι το σωστό.
4: Ακριβώς.
3: Δυτικό τομέα της Αθήνας, να τα πούμε και αυτά, γιατί
5: αυτά να τα
3: είμαστε σε προεκλογικό χρόνο. Λοιπόν, Υπουργέ, θέλω να ξεκινήσω με κάτι που και ως άνθρωπος που είστε μέσα στον κόσμο σίγουρα σας ρωτάνε και εσείς ο ίδιος το παρακολουθείτε και είναι το θέμα των τελευταίων πολλών ημερών, βέβαια στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας θα σας ρωτήσω. Διαβάζω και γνωρίζω ότι είναι στα χέρια της αστυνομίας πολλά στοιχεία που μπορεί να φωτίσουν πτυχές του άδικου θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Δηλαδή επικοινωνίες, καταθέσεις, το χρηματοκιβώτιο διάβασα. Εξετάζεται και τον ιατρικό εξοπλισμό, δηλαδή από την αστυνομία μπορούμε να περιμένουμε στοιχεία που θα φωτίσουν αυτή την υπόθεση.
4: Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι υπάρχει μια κοινή παραδοχή ότι η αστυνομία κινήθηκε πολύ γρήγορα οι αρχές διερεύνηση και εξιχνίας εγκλημάτων και πιο συγκεκριμένα η υποδιεύθυνση της Αθήνας εδώ. Πολύ γρήγορα συνέλεξε τα στοιχεία και κατέθεσε ένα πρώτο όγκο αποδεικτικών στοιχείων στον ανακριτή. Από εδώ και πέρα γίνονται δύο πράγματα. Το ένα είναι ο ανακριτής και οι εντολές που δίνει, οι άρσεις απορρίτου και μια σειρά από άδειες που οι εντολές που δίνει ο ανακριτής προς τις αστυνομικές αρχές. Και το δεύτερο στοιχείο είναι, ο δεύτερος αν θέλετε τομέας είναι τα εργαστήρια της αστυνομίας στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, τα οποία μέρα με τη μέρα βγάζουν στοιχεία και τα στέλνουν στην ανάκριση.
3: Άρα θεωρείτε ότι θα βρούμε και από τις επικοινωνίες και από τα στοιχεία αυτά στοιχεία,
4: ναι,
3: τα οποία θα διαφωτίσουν την υπόθεση.
4: Εφόσον βέβαια πολύ γρήγορα ο ανακριτής δίνει άδεια για άρσεις απορρίτου, έτσι ώστε πολύ γρήγορα να κάνουμε. Αλλά όπως είδατε, τα πρώτα στοιχεία που έγιναν με την ανάκληση στο κινητό των κάποιων σβησμένων μηνυμάτων

0: φωτογραφιών κλπ. Αμέσως ανακλήθηκαν και δόθηκαν τελικώς στον ανακριτή και ο οποίος μπόρεσε να στοιχειοθετήσει την πρώτη φάση της κατηγορίας.
1: Άρα θα συνεχιστεί αυτό να ψάχνει τα στοιχεία.
0: Ακριβώς.
2: Αυτή η ιστορία με τον κύριο Μαζονάκη, με τον... με τον τρόπο κιόλας που έχασε ο άνθρωπος τη ζωή του, άνοιξε μια μεγάλη συζήτηση για τα κέντρα αισθητικής τα οποία λειτουργούν παράνομα ή κάνουν παράνομες επεμβάσεις μέσα, για κέντρα που ασχολούνται με τα νύχια ή για κάποιες κλινικές έχουν γίνει καταγγελίες στην αστυνομία. Και η αστυνομία μέχρι πού μπορεί να παρέμβει σε αυτή την ιστορία?
0: Όχι, δεν υπάρχουν καταγγελίες στην αστυνομία, όπως είναι θέμα απολύτως υγειονομικό. Δεν ξέρω αν υπήρξαν καταγγελίες σε άλλες αρχές. Πάντως η αστυνομία δεν ασχολήθηκε ποτέ με αυτό το ζήτημα.
2: Εννοώ, δηλαδή... Μετά την ιστορία Μαζονάκη, λέω, αν έγιναν.
0: Όχι.
2: Γιατί
0: όχι,
2: αυτή η
0: όχι.
2: ιστορία άνοιξε. Α, δεν έχουν.
0: Νομίζω
2: γίνει.
0: Ότι υπάρχουν άλλες υπηρεσίες οι οποίες θα ασχοληθούν με αυτό. Με το Υπουργείο Υγείας βασικά, η Αρχή Διαφάνειας ενδεχομένως.
1: Αν ένα νυχάδικο, επειδή έχει ακουστεί το λέω και τα διαβάζετε, δεν θα σας βάλω βέβαια.
0: Μα τι με ρωτάτε τώρα?
1: Ακούστε, ακούστε. Αν ένα νυχάδικο, είναι σοβαρό αυτό, κάνει μπότοξ. Μπορεί να καλέσει κάποιο στην αστυνομία για να το καταγγείλει?
0: Κοιτάξτε,
1: ρωτώ κάτι πρακτικό. Μπορεί να συμβεί
0: ακόμα
1: και
0: αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, η αστυνομία θα απευθυνόταν και θα μετέφερε την καταγγελία στις αρμόδιες αρχές, δηλαδή στο Υπουργείο Υγείας. Και από εκεί και πέρα τώρα, θα παρενέβαινε αρμοδίως.
3: Έχουμε συζητήσει πολλές φορές για το θέμα των γυναικοκτονιών. Είχαμε πρόσφατα την ιστορία στη Γουμενίτσα. Σήμερα είχαμε ένα άλλο περιστατικό. Ευτυχώς δεν είχε τραγική κατάληξη στην Νίκαια. Και άκουσα άλλες 3-4 περιπτώσεις σήμερα μαζεμένες.
0: Έτσι και συμβαίνει.
3: Ναι, μου κάνει εντύπωση λοιπόν.
0: Έτσι συμβαίνει.
3: Δυστυχώς.
0: Κάτι γίνεται. Υπάρχουν ενδεχομένως δυνάμεις οι οποίες επιδρούν.
3: Δεν ξέρω.
0: Αστειεύουμε.
3: Προφανώς.
0: Αστειεύουμε.
3: Πολλές περιπτώσεις μαζεμένες. Θέλω να μου πείτε τι γίνεται με το panic bottom και αν έχετε κάποια στοιχεία για τις καταγγελίες που γίνονται, αν έχουμε κάποια αύξηση ή αν είναι κάποιες μέρες που μαζεύονται πολλές καταγγελίες μαζί.
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο πράγματα. Να. Το ένα είναι αυτό που περιγράφεται και αυτό που περιγράφεται είναι φρικαλέο. Ειλικρινά βλέπω καθημερινά τα περιστατικά και δεν μπορώ να αντιληφθώ τι τρέχει. Βλέπετε αυτή την αγριότητα ορισμένων ανθρώπων. Εάν ψάξετε λίγο, υπάρχει ένα υπόστρωμα από κάτω. Είναι άνθρωποι κατά βάση εξαρτημένοι από αλκοόλ, από ουσίες, ψυχασθένειες και κάποιοι οι οποίοι δεν ξέρω, ίσως οι οικογένειές τους, οι μητέρες τους, ποιοι τους μετέδωσαν μια άποψη για τη ζωή η οποία πραγματικά δεν περιγράφεται. Είναι απερίγραπτη. Υπάρχει αυτό το κόμμα, το οποίο είναι κοινωνικό. Εννοώ, στο τέλος καταλήγει και φτάνει στην αστυνομία. Είναι ένα κοινωνικό ζήτημα, θέματα πολιτισμού, κουλτούρας και της ανθρώπινης ψυχής. Στο τέλος όμως φτάνει στην αστυνομία. Πάμε τώρα, τι κάνει η αστυνομία. Η αστυνομία έχει σε κάθε περιοχή ένα γραφείο ενδοικογενειακής βίας. Και σε ένα ορεινό χωριό, αν καλέσει με panic button ή με το 100, σε λίγα λεπτά, κυριολεκτό σε λίγα λεπτά, στην επαρχία σε 15 λεπτά, στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη σε 5-6 λεπτά, βρίσκεται στην πόρτα του θύματος και συνδράμει. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Αυτές οι καταγγελίες είναι περίπου 100 τη μέρα.
3: 100
1: τη μέρα.
0: Το 24ωρο, ναι.
1: 100 την ημέρα για βία σε βάρος γυναικών.
0: Για ενδοκογενειακή βία. Εξ αυτών.
3: Σε όλη την Ελλάδα ή στην Αττική μόνο?
0: Παντού.
3: Παντού.
0: Παντού.
3: 100 τη μέρα.
0: 100 τη μέρα. Στην Αττίνα είναι, στην Αττική είναι περίπου οι μισές. Εξ αυτών, οι περίπου 50 έως 60 καταλήγουν στα δικαστήρια, στον εισαγγελέα. Δηλαδή με 50 έως 60 συλλήψεις. Εξ αυτών επίσης των 50-60 προσαγωγών στα δικαστήρια, στον εισαγγελέα, στους ανακριτές κλπ. Έχουμε ένα ποσοστό 10-15% προφυλακίσεις, ένα μεγάλο ποσοστό που τους βάζουν όρους να μην πλησιάζουν το θύμα και κάποιοι οι οποίοι κυκλοφορούν ελεύθεροι μέχρι ότου γίνει δίκη.
3: Δηλαδή 100 τη μέρα σε ένα μήνα έχουμε 300 τέτοιες περιπτώσεις.
0: Κοιτάξτε, έχουμε 3.000.
3: 3.000,
0: 3.000.
3: Συγγνώμη.
0: Γι' αυτό 3.000. Κάθε χρόνο έχουμε περίπου 25.000. Λοιπόν, υπάρχει ένα πρόβλημα.
3: Αυξάνεται αυτό ή μειώνεται?
0: Προσέξτε.
3: Όσο προχωράει ο καιρός.
0: Αυτό είναι μια καλή ερώτηση.

0: Ο 24 προς το 25, το 25 με σχέση με το 24, είχα μια τεράστια αύξηση.
1: Ναι.
0: Πολύ μεγάλη. Γιατί άνοιξαν στόματα. Το 25 πηγαίνοντας προς το 26 τώρα έχουμε μια μικρή μείωση της τάξης του 10%. Ωστόσο, είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις. Πάρα πολλά τα περιστατικά. Και κατά μία σύμπτωση συμβαίνουν πολλές φορές συγκεντρωμένα, μαζεμένα σε μια συγκεκριμένη εποχή. Αυτό που είναι βέβαιο είναι το εξής.
1: Πού κρυβόταν τόση βία, κύριε Υπουργέ?
0: Δεν άνοιγαν στόματα έτσι. Δεν άνοιγαν στόματα. Και σε αυτό συνεντελούσε και η μητέρα προς την κόρη, λέγοντάς της μη μιλάς, και το κοινωνικό περιβάλλον, ο κοινωνικός περίγυρος, και το συνολικό κλίμα. Τραγικό ζήτημα, έτσι. Αυτή τη στιγμή έχουν ανοίξει στόματα. Είναι θετικό το γεγονός ότι μιλάνε. Είναι θετικό το γεγονός ότι εμφανίζονται 100 τη μέρα καταγγελίες και άρα...
2: Τι ηλικίες είναι οι περισσότεροι
0: κυρία
2: άντρες?
0: Κυρία Καλαγεροπούλου, από 100 χρονών μέχρι παιδιά μικρά. Γιατί είναι... υπάρχουν εννοώ και κακοποιήσεις παιδιών, έτσι, με αυτή την έννοια,
3: είναι σε επίπεδο οικοδικογενειακής.
0: Η μεγάλη πλειοψηφία είναι, το 65-70% είναι γυναίκες. Υπάρχει ένα 15% άνδρες, κυρίως ηλικιωμένοι άνδρες, ενώ στο πλαίσιο της οικογένειας, και μικρά παιδιά κακοποίησης.
2: Ρωτάω γιατί. Γιατί, για παράδειγμα, κάποιοι θα μπορούσαν να πούν ότι οι άνθρωποι που είναι στην παραγωγή, οι νέοι άνδρες που είναι πιεσμένοι, που είναι αγχωμένοι, μπορεί να ξεσπάνε. Όχι, δεν όχι. Το λέω ως απλώς επειδή όχι. Το ακούω.
0: Όχι. Όπως επίσης δεν έχει σχέση η κοινωνική ομάδα.
3: Αυτό φτωχοί, είναι πλούσιοι, έχει
0: φτωχοί, πλούσιοι.
2: Όλοι.
0: Επίσης, ορισμένες χώρες προέλευσης αλλοδαποί έχουν μια αυξημένη. Ας πούμε, οι Αλβανοί, ίσως και λόγω της πολιτισμικής τους αντίληψης για τα πράγματα, έχουν ένα αυξημένο δίκτυ.
1: Και επιπροσθέτως, εκτός από τις γυναικοκτονίες, βλέπουμε και μια συνεχώς εντυνόμενη και αυξανόμενη βία. Προχθές είδαμε την ιστορία αυτή στη Βούλα, όπου ένας πλάκωσε τον άλλο στο ξύλο και πέθανε ο άνθρωπος από έμφραγμα για μια ξαπλώστρα. Την επόμενη μέρα δύο παιδιά πλακώθηκαν και το ένα παιδί ήταν στο νοσοκομείο και κοντεύει να χάσει τον νεφρό του, δεν ξέρω και τι έγινε.
0: Κοιτάξτε, είναι ένα κοινωνικό ζήτημα τεράστιο. Πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ στο επίπεδο της οικογένειας, του σχολείου επίσης. Να καταπολεμήσουμε τη βία. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία μας. Κάθε μέρα, ακόμα και μέσα στους δρόμους, η λεκτική βία αυτή με το παραμικρό σημαίνει ότι υπάρχει μια μεγάλη ένταση. Mm-hmm. Θέλω να πω, αν μου επιτρέπετε, μια κουβέντα μόνο. Για όλα αυτά τα ζητήματα έχουν ψηφιστεί νέοι αυστηροί νόμοι, έχει ψηφιστεί η εφαρμογή του panic button και τώρα προετοιμαζόμαστε για να εφαρμόσουμε και στα θύματα και στους δράστες της οικογενειακής βίας βραχιολάκι.
1: Δηλαδή,
0: έτσι ώστε όταν πλησιάζει ένας από τους όρους θα είναι...
1: Να χτυπάει.
0: Όταν πλησιάζει το θύμα ενώ απαγορεύεται σύμφωνα με τους όρους μιας απόφασης, να χτυπάει έτσι ώστε να ειδοποιείται...
2: Αν έχει κάνει καταγγελία δηλαδή η γυναίκα...
0: Εάν δηλαδή... πολύ απλά, εάν μια γυναίκα κάνει καταγγελία...
2: Ναι.
0: Και ο εισαγγελέας βάζει ως όρο για να μην υπάρχουν προβλήματα, βάζει ως όρο να μην πλησιάζει το θύμα στα 100 μέτρα.
2: Στα 100 μέτρα, μάλιστα.
0: Εάν λοιπόν συμβεί αυτό, τότε να
2: θα
0: περνάει
2: χτυπάει...
0: ένα βραχιολάκι ο δράστης και κάποιο αντίστοιχο το θύμα, έτσι ώστε όταν εμφανίζεται πολύ κοντά να ειδοποιείται η αστυνομία για να πάει να το συλλάβει.
3: Και πότε περίπου θα γίνει αυτό, Υπουργέ?
0: Το ξεκινάμε τώρα, ελπίζω πολύ γρήγορα, γιατί έχουμε εφαρμόσει το βραχιολάκι και στις φυλακές. Ακόμα δεν εφαρμόζεται μαζικά. Ελπίζω οι δικαστές και οι εισαγγελείς να το εφαρμόσουν. Να το ζητήσουν και οι ίδιοι οι κατάδικοι που είναι με ποινές μικρές, έτσι ώστε να ελαφρύνουμε και τις φυλακές οι οποίες έχουν
2: μια και
0: πρόβλημα.
2: Ήρθατε σε αυτό το θέμα, να σας ρωτήσουμε για την υπόθεση Ριζάη, όπου δεν επέστρεψε στις φυλακές. Υπάρχει θέμα να ανοίξει μια συζήτηση για τις άδειες των κρατουμένων?
0: Κοιτάξτε, ο συγκεκριμένος, ένας Αλβανός κατάδικος, είχε πάρει 16 φορές άδεια. Οι άδειες είναι ένα πολύ θετικό μέτρο. Είναι ένα πολύ δημοκρατικό μέτρο και επίσης είναι ένα πολύ ανθρώπινο μέτρο. Και δεν πρέπει να τις καταργήσουμε, επειδή έφυγε ένας. Οι αποδράσεις λόγω αδειών δεν ξεπερνούν το 1%. Άρα λοιπόν, δημοκρατικά και ανθρώπινα δεν πρόκειται να το αλλάξουμε αυτό. Τώρα, ο συγκεκριμένος, ο οποίος έφυγε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην συλληφθεί. Όπως ο καθένας στη χώρα αυτή, όπως βλέπετε τελευταία, οποιοδήποτε προβαίνει σε αδικήματα, προσάγεται στον εισαγγελέα, συλλαμβάνεται και προσάγεται στον εισαγγελέα. Πολύ γρήγορα λοιπόν θα βρεθεί στα χέρια της αστυνομίας και θα εγκλειστεί πάλι. Άλιστα. Αλλά τότε δεν θα έχει αυτά τα προνόμια που είχε μέχρι τώρα.
1: Τώρα να ρωτήσουμε κάτι για ένα άλλο θέμα που προέκυψε εδώ και 2-3 μέρες με το παράνομο βιτίο που μόλυνε περαιτέρω τον Κηφισό. Μάθαμε ότι και άλλα βιτία αδειάζουν στο Κηφισό. Είχε σήμερα ρεπορτάζ και το δελτίο μας με πολύ έτσι απαράδεκτες εικόνες. Και το ερώτημα είναι τι γίνεται σε αυτό το περιστατικό και τι, γενικά πώς το βλέπει η αστυνομία. Μπορεί οποιοδήποτε να παίρνει ένα βιτίο και να πάει να το αδειάζει στον Κηφισό?
0: Και αυτό δεν είναι αστυνομικό θέμα.
1: Ποιος είναι υπεύθυνος γι' αυτό? Είναι η νομαρχία?
0: Επιθεωρητές περιβάλλοντος, υπάρχει περιφέρεια. Ο Κηφισός δεν ανήκει στην αστυνομία.
1: Όχι, προφανώς. Αλλά...
0: προφανώς η αστυνομία παρεμβαίνει στο στάδιο της ποινικής διαδικασίας. Και η αστυνομία ήταν αυτή που παρακολούθησε το συγκεκριμένο φορτηγό, το οποίο επί κάποιους μήνες προέβαινε σε αυτήν την...
1: Έγινε καταγγελία?
0: Βεβαίως. Και μαζί χρησιμοποιήθηκαν οι επιθεωρητές περιβάλλοντος από την αστυνομία. Η αστυνομία έστησε όλη την επιχείρηση και έγινε αυτό. Αλλά θέλω να σας πω και κάτι ακόμα. Κοιτάξτε, προχθές μου επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Ασπροπύργου. Πέριξ του Ασπροπύργου υπάρχουν οικισμοί Ρωμά. Μια από τις δουλειές που κάνουν οι Ρωμά τα τελευταία χρόνια και λόγω των προγραμμάτων αυτά, σπίτι μου κλπ, υπάρχουν πάρα πολλές ανακαινήσεις. Πάρα πολλοί λοιπόν συμπολίτες μας, απαραδέκτος, πληρώνουν έναν Ρωμά με το αυτοκίνητό του, το αγροτικό, 20 ευρώ, τα παίρνει αυτό στα μπάζα από κάποιο σημείο μέσα στην πόλη και τα αποθέτει έξω από την πόλη του Ασπροπύργου, στους οικισμούς όπου υπάρχουν οι Ρωμά. Και επειδή στη συνέχεια όλα αυτές οι ακαθαρσίες, η βρωμιά, τα μπάζα, που είναι χιλιάδες τόνοι τώρα, προσελκύουν φίδια και ποντίκια, οι Ρωμά τα βάζουν φωτιά και έτσι δημιουργείται μια ωραία ατμόσφαιρα. Και ειλικρινά...
3: Και τώρα που μιλάμε
0: είναι πραγματικά ασέβεια απέναντι στους κατοίκους της περιοχής. Είναι μια απαράδεκτη συμπεριφορά και μου λέει ο Δήμαρχος ότι θέλει 4,5 με 5 εκατομμύρια για να αρθούν όλα αυτά από εκεί και να πάνε να μεταφερθούν στις κομματερές.
2: Για να καθαρίσει δηλαδή το τόπο.
0: Δηλαδή, αντί ο κάθε πολίτης όταν κάνει μια ανακαίνιση να βάλει ένα καλάθι, αυτά τα μεγάλα, τα μεταλλικά, να πληρώσει σκάδους, ένα πολύ μικρό ποσό ακριβώς και να μεταφέρει τα αυτά, διαλέγουν αυτόν τον τρόπο. Και αυτή τη στιγμή έχουμε ιδρύσει ένα ειδικό τμήμα στην περιοχή, εκεί της Δυτικής Αττικής, προκειμένου να βοηθήσει την αυτοδιοίκηση και τους ανθρώπους να μπορούν να ζήσουν και αυτοί στοιχειωδώς απέναντι στις απαράδεκτες συμπεριφορές.
3: Ήθελα να σας ρωτήσω.
0: Όπως και αυτός ο συγκεκριμένος με το φορτηγό έριχνε μέσα στον Κηφισό αυτά τα πολύ τοξικά υλικά, τα οποία βεβαίως πήγαιναν σε λίγα μέτρα από εκεί μέσα στη θάλασσα.
3: Θα την πληρώσει ή θα το ξανακάνει?
0: Αυτός δεν μπορεί να το ξανακάνει, αλλά το ερώτημα είναι πόσοι το κάνουν αυτό. Και πώς θα αποκτήσουμε μηχανισμούς και πιο αυστηρούς νόμους, ώστε να μην γίνονται αυτά.
3: Τώρα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με πληθυσμούς Ρωμά, και λέω πληθυσμούς γιατί το κάνω προφανώς όλοι. Υπάρχουν κάποιες πύρες οι οποίες έχουν δώσει κάποια συντριπτικά στοιχεία στις διαδικτυακές απάτες. Διάβαζα τα στοιχεία που λένε ότι έχουν αποσπάσει περίπου 12 εκατομμύρια σε διαδικτυακές απάτες μόνο Ρωμά. Δεν βάζω όλους τους υπόλοιπους μέσα. Και ήθελα να σας ρωτήσω γι' αυτό, με βάση την εικόνα που έχετε, πώς γίνονται αυτές οι διαδικτυακές απάτες και τι βήματα γίνονται για την αντιμετώπιση?
0: Όχι, δεν είναι διαδικτυακές απάντες αυτές.
3: Τηλεφωνικές.
0: Είναι τηλεφωνικές.
3: Σωστά, σωστά, σωστά.
0: Και θέλω να σας πω ότι όταν ένας διαρρήκτης ή κλέφτης θέλει να μπει σε ένα σπίτι μέσα για να πάρει να κλέψει ένα μικρό ποσό, κινδυνεύει με τη σωματική του ακαιρότητα, κινδυνεύει να συλληφθεί πολύ πιο εύκολα, ενώ πολύ περισσότερο εύκολα με μια τηλεφωνική απάτη, την οποία έχουν στήσει μέσα σε κέντρα τηλεφωνικά, με κέντρα τηλεφωνικά, οι Ρωμά είναι και αυτοί όλοι. Έτσι, το τονίζω αυτό. Και αυτοί είναι Ρωμά. Και παίρνουν από τους ανθρώπους, από ηλικιωμένους ανθρώπους, όλο το βιός τους, την περιουσία τους, τις όποιες οικονομίες έχουν, με έναν τρόπο τόσο εύκολο. Πραγματικά πρόκειται για μια επιδημία. Γι' αυτό λόγο αυτό.

0: Επαναλαμβάνω, θα τους εξαρθρώσουμε, θα εξαρθρώσει η αστυνομία αυτές τις ομάδες.
1: Είστε κοντά στο να τους συλλάβετε λοιπόν.
0: Όχι, έχουν συλληφθεί αρκετοί, αλλά θα τελειώσουμε. Δεν είναι πάρα πολλοί, αλλά είναι πάρα πολύ φωνικοί σε ό,τι αυτό που κάνουν. Εκείνο όμως που είναι πολύ δύσκολο και είναι πιο μεγάλο θέμα είναι οι διαδικτυακές απάτες. Για σκεφτείτε, με ένα, πατώντας ένα κουμπί μπορεί να υπογράψεις, να γίνει μια συναλλαγή ενδεχομένως και εκατοντάδων χιλιάδων ή εκατομμυρίων. Και εκεί χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Εγώ ξεκίνησα μια προσπάθεια για να δημιουργήσουμε ένα εθνικό κέντρο, ένα εθνικό σχέδιο και ένα εθνικό κέντρο απάτης με έδρα το ελληνικό FBI, την οικονομική αστυνομία. Και προχωράμε. Ήδη οι τράπεζες συμμετέχουν σε αυτό. Συμμετέχει η ΕΕΤ, συμμετέχουν η διεύθυνση, η Αρχή Κυβερνοασφάλειας, συμμετέχουν οι εταιρείες τηλεπικοινωνίας, η Ένωση Τραπεζών, η Τράπεζα της Ελλάδος, και φτιάχνουμε ένα συντονιστικό όργανο υπό την ηγεσία και τον συντονισμό της αστυνομίας για να καταπολεμήσουμε τα φαινόμενα.
2: Και να πω και κάτι
0: φαινόμενα.
2: Άλλο, κύριε Υπουργέ, και ενημέρωση. Άκουγα πριν από μία εβδομάδα ένα περιστατικό με μία κυρία που έβγαλε έξω τα χρυσαφικά για να τα καταγράψει, λέει, ο δορυφόρος της εφορίας. Σήμερα ακούω πάλι το ίδιο περιστατικό, δεύτερη φορά.
0: Ναι.
2: Είναι δυνατόν να βγάζεις έξω τα χρυσαφικά για να τα καταγράψει ο δορυφόρος της εφορίας? Ναι. Είπαμε ότι έχουμε προχωρήσει.
0: Εντάξει.
2: Ψηφιακά, αλλά να έχει δορυφόρο. Δηλαδή,
0: πολλές.
2: Θέλω να πω, μήπως πρέπει να υπάρξει μια ενημέρωση,
0: πολλές,
2: για τέτοια παλαβά πράγματα.
0: Πολλές ενημερώσεις.
3: Ωραία.
0: Και εμείς και
3: κύριε
0: αστυνομία
3: Υπουργέ,
0: και ο ΔΕΔΙΕ.
3: Να πάμε και στα.
0: Πάρα πολλές.
2: Όχι, λέω κάποια διαφημιστικά, στα μέσα ενημέρωσης κλπ.
1: Ελένη, θες να πας στα πολιτικά? Ένα τελευταίο που αφορά την καθημερινότητα και θα πας αμέσως. Θέλω να σας ρωτήσω τι γίνεται με τον κόμβο που είχαμε ακούσει και σε ό,τι αφορά το κυκλοφοριακό και την αντιμετώπιση του, γιατί είναι κάτι το οποίο πάλι και εσείς το βιώνετε και όλοι μας όσοι είμαστε στο Λεκανοπέδιο.
0: Ελπίζω ότι βλέπετε κάθε πρωί πάρα πολλούς τροχονόμους και τα απογεύματα. Έχουν πολλαπλασιαστεί. Δεν φτάνει αυτό. Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια χρησιμοποιώντας εξοπλισμό, drones. Πάνω από 10 drones εδώ στην Αττική που πετάνε κάθε μέρα πρωί-απόγευμα, τις ώρες αιχμής. 150 τροχονόμους, εκ των οποίων η μισή είναι με δίκυκλα και τρέχουν κατά μήκος των μεγάλων λεωφόρων αλλά και σε επιμέρους δρόμους προκειμένου να διευκολύνουν και κατευθύνουν την κυκλοφορία. Το κυκλοφοριακό είδα, κυρία Καλογεροπούλου, ότι μετά την ακρίβεια στην Αττική είναι το δεύτερο μεγαλύτερο
3: Φυσικά.
0: Πρόβλημα που απασχολεί
3: και την
0: πολίτες.
3: Ίδια στιγμή όμως, κύριε Υπουργέ, τα πρόστιμα τα οποία μπαίνουν για μία απλή παράβαση στάθμευσης είναι απαράδεκτα. Γίνεται να πληρώνει ένας πολίτης 150 ευρώ γιατί δεν έχει κάνει παράβαση, δεν έχει σταθμεύσει σωστά? Δηλαδή, άμα περάσει κόκκινο ή τον πιάσετε με αλκοόλ, τι γίνεται? Είναι πάρα πολλά τα χρήματα και είναι και χρήματα τα οποία ο πολίτης πληρώνει στην αστυνομία, και υπάρχει και το άλλο θέμα με τους δήμους. Που έχουν φτάσει, οι περισσότεροι πολίτες πληρώνουν, δεν έχουν πάρκινγκ στο σπίτι τους, πληρώνουν 150 ευρώ και οι δήμοι τους παίρνουν
1: και τα
3: διπλώματά τους.
0: Ναι, κοιτάξτε, μπορώ να σας πω εγώ και άλλα πράγματα όμως, μιας και έχουν δει πολλά τα μάτια μου όλα αυτά τα χρόνια σε σχέση με τα τροχαία ατυχήματα, οι ζωές που χάνονται.
3: Άλλο είναι αυτό, έχετε δίκιο σε αυτό. Μιλάμε για το παρκάρισμα, για 150 ευρώ του παρκάρισμα.
0: Είστε πολύ κοντά στο ΚΑΤ, πηγαίνετε στο ΚΑΤ να πάρετε στοιχεία, να δείτε, είναι 70% μειωμένες οι προσαγωγές από ατυχήματα με σπασμένα χέρια, κεφάλια ή ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους. Τώρα, πράγματι, πρέπει να ξαναδούμε αυτά τα ζητήματα των προστίμων, του ύψους των προστίμων. Το εξετάζει το Υπουργείο Μεταφορών, το οποίο είναι αρμόδιο και πολύ σύντομα θα φέρει πρόταση νόμου.
2: Και την αφαίρεση του διπλώματος, ναι. Διότι να αφαιρεθεί το
3: και
2: δίπλωμα
3: και
2: για κόκκινο, για αλκοόλ κλπ. Απολύτως λογικό. Ναι. Να αφαιρείται το δίπλωμα επειδή δεν μπάρκαρε σωστά. Δηλαδή, εντάξει,
3: και από τους δήμους. Λοιπόν, πάμε τώρα στο πολιτικό. Πολιτικά. Έχει ξεκινήσει μέσα από κάποιες δηλώσεις που έχει κάνει η κυρία Μπακογιάννη μία συζήτηση για τα καλάμια που υπάρχουν στην κυβέρνηση και για συμπεριφορές αλαζονίας. Εσείς τι γνώμη έχετε, υπάρχουν τέτοιες συμπεριφορές μέσα στην κυβέρνηση?
0: Λοιπόν, καταρχήν, αν μου επιτρέψετε 10 δευτερόλεπτα να αναφερθώ στο προηγούμενο θέμα, κυρία Καλογεροπούλου, επειδή με ρωτήσατε.

0: Να πω λοιπόν ότι αυτό που συνέβη, μια υπηρεσία της χώρας, αυτό που έκανε να ελέγχει τους οδηγούς με αλκοτέστ.
1: Ναι, ναι.
0: Μέχρι τώρα πλησιάζουμε τα 2 εκατομμύρια αλκοτέστ στο 8μήνο, στο 8μήνο Γενάρης, Αύγουστος. Αυτό έχει σώσει πάρα πολλές ζωές, αλλά κυρίως αυτό για το οποίο είμαι ευτυχής και αυτή είναι η αξία της πολιτικής, είναι ότι πλέον οι πολίτες όταν βγαίνουν έξω Σαββατοκύριακα
2: δεν πίνουν.
0: Δεν πίνουν.
1: Δεν πίνουν.
2: Αλήθεια είναι.
1: Έχετε
0: αυτό
1: δίκιο.
0: Είναι πάρα πολύ
2: ευτυχώς.
1: Αυτό είναι, αυτό είναι πολύ σοβαρό που λέτε.
0: Αλλαγή κοινωνικής συμπεριφοράς,
1: αλλαγή κουλτούρας.
0: Αυτό είναι
1: πολύ σοβαρό.
0: Πάμε λοιπόν
3: στα καλάμια.
1: Στα
0: καλάμια που είπατε. Εντάξτε, εμένα δεν μου αρέσει αυτό να σχολιάζω τον ένα και τον άλλον. Δεν μου αρέσουν οι δήλωσεις να κάνω το σχολιαστή. Απλά να πω το εξής, η κυρία Μπακογιάννη είναι μία πολιτικός την οποία αγαπώ και εκτιμώ πάρα πολύ, γιατί έχουμε και κοινά βιώματα μέσα από την άσκηση της δικής μου θητείας και πορείας στη διαδρομή μου στο Υπουργείο της Ασφάλειας και με την τρομοκρατία και ό,τι συνέβη. Και έχω και συναισθηματικούς δεσμούς μαζί της. Μας ενώνουν και πολιτικοί δεσμοί αλλά και συναισθηματικοί και βιώματα. Προφανώς αν έχει κάποια παραδείγματα να παραθέσει, θα τα παραθέσει και στον Πρωθυπουργό. Αυτή είναι η θέση μου. Από εκεί και πέρα, ο καθένας πρέπει να κάνει από εμάς τη δουλειά του. Δεν βλέπω ότι υπάρχουν, εγώ δεν έχω δει πραγματικά εμφανή σημάδια συμπεριφορών τα οποία να συγκροτούν και να συνιστούν αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία περιγράφησα.
3: Στην μάχη της κεντροαριστεράς που είπε ο κύριος Τσίπρας ή εμείς ή κανείς, ποιον βλέπετε αντίπαλό σας, τον κύριο Τσίπρα ή τον κύριο Ανδρουλάκη?
0: Μισό λεπτό. Υπήρξε κάποτε ένα άλλο σύνθημα, ή εμείς ή αυτοί, το οποίο νομίζω ήταν το πιο διχαστικό σύνθημα που ακούστηκε ποτέ και λεγότανε συνεχώς. Σε μια εποχή που υπήρχε μεγάλος διχασμός, μίσος, βία και δυσκολία στην κοινωνία. Το ή εμείς ή κανείς είναι λίγο, μου θυμίζει λίγο καταστάσεις που αναφέρονται στην, πιο πολύ στο Θεό παρά στους ανθρώπους. Ή εγώ ή κανένας.
1: Είναι ένα πολιτικό δίλημα. Από άποψης κακέρας,
3: ποιον θα έχετε αντίπαλο, λοιπόν, τον κύριο Τσίπρα ή τον κύριο Ανδρουλάκη θεωρείτε ότι θα έχετε απέναντί σας?
0: Εντάξει, θα δείτε. Αυτό θα το κρίνει, όπως βλέπετε, το εκλογικό σώμα. Εγώ βλέπω ότι βλέπω έναν κάπως διαφορετικό Τσίπρα, αν εξαιρέσει κανείς τα πολλά φάλτσα που είδαμε αυτές τις μέρες τώρα, όλο αυτό το διάστημα, και με όλους αυτούς που εκπροσωπούν το κόμμα του, αλλά και ο ίδιος που προσπαθεί να εμφανίσει τον εαυτό του διαφορετικό, αλλά όταν έρχεται το «ή εμείς ή κανείς», αντιλαμβάνεστε ότι ξαναγυρνάμε στα ίδια. Το ΠΑΣΟΚ πιστεύω ότι έχει μπει εδώ και αρκετό καιρό σε μια κανονικότητα. Ορισμένες φορές υπάρχουν και εκεί ορισμένα φάλτσα, αλλά θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κλασικό σοσιαλδημοκρατικό ευρωπαϊκό κόμμα που εκφράζει με τον αρχηγό του αυτές τις θέσεις τις οποίες εκφράζουν και οι Ευρωπαίοι σοσιαλιστές. Λοιπόν, συνεπώς εδώ οι πολίτες θα κρίνουν και αυτούς, αλλά πρώτα εμάς, οι οποίοι έχουμε μπροστά μας περίπου 7-8 μήνες, έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε, έχουμε να επιλύσουμε μια σειρά από προβλήματα, με πρώτα και πιο σημαντικά τα θέματα της οικονομίας, τα ζητήματα του πληθωρισμού και ό,τι άλλο απασχολεί τους πολίτες σε έναν χειμώνα που έρχεται δύσκολος, όχι από πλευράς κρύου μόνο κλπ, αλλά και από πλευράς γεγονότων διεθνών που δυσκολεύουν τους λαούς, τις κοινωνίες και τις οικονομίες.
2: Να σας ρωτήσω κι εγώ για ένα άλλο πολιτικό πρόσωπο που από ό,τι ξέρω επίσης έχετε μια καλή πολιτική σχέση, τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη. Έχει βρεθεί τις τελευταίες μέρες στο επίκεντρο της επικαιρότητας με διάφορες τοποθετήσεις που έχει κάνει, αμφιλεγόμενες, υπερβολικές. Και όχι μόνο.
3: Πάμε
2: και για πολλά θέματα. Θέλω να μου πείτε, δέχεται μια σφοδρή κριτική από διάφορες πλευρές, άλλες φορές δικαιολογημένη, άλλες όχι. Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε όλη αυτή την εικόνα, γιατί κάποιοι λένε ότι όλη αυτή η υπερβολική και πληθωριστική παρουσία μπορεί να μην βοηθάει και τον ίδιο και την κυβέρνηση.
0: Εγώ θεωρώ ότι ο Γεωργιάδης είναι καλός Υπουργός Υγείας. πολύ καλός υπουργός υγείας. Εθήτευσα 6 μήνες υπουργός υγείας και γνωρίζω τα προβλήματα τα οποία παρέλαβε και νομίζω ότι κάνει εξαιρετική δουλειά. Mm-hmm. Και έχει βελτιώσει το επίπεδο της υγείας. Από εκεί και πέρα βρέθηκε αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο μιας κρίσης που προκάλεσε ο θάνατος ενός καλλιτέχνη, ενός ανθρώπου, και είναι εύλογο να είναι στο επίκεντρο αυτής της φοδρής κριτικής που γίνεται. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι πρέπει να διορθωθούν μια σειρά από πράγματα, αλλά να λάβουμε υπόψη μας το εξής, ότι δυστυχώς υπάρχει μια πραγματικότητα στο χώρο της ιατρικής και της παροχής υπηρεσιών υγείας στη χώρα, ο οποίος θέλει μάζεμα και θέλει ρύθμιση.
3: Λοιπόν, Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ. Και που μας απαντήσατε σε όλα τα ερωτήματα.
0: Να είστε καλά.
3: Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με το πάνελ μας για να ανοίξουμε όπως κάθε βράδυ την πολιτική αντιπαράθεση πίσω από τις γραμμές. Σε λίγα λεπτά.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
2: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Quattro Ruote. Το πληρέστερο περιοδικό αυτοκινήτου. Οι κινητήρες diesel ζουν και εξελίσσονται. Γιατί επενδύουν οι μεγάλες εταιρείες. Κίνα εναντίον Ευρώπης. Super Hybrid ή Plug-in Hybrid. Θέμα τσέπης. Δοκιμάζουμε, τεστάρουμε, παρουσιάζουμε 21 νέα μοντέλα. Για την πόλη, την οικογένεια, για ταξίδι και ένα κινέζικο που θα ζήλευε και ο James Bond. Το θαύμα του Μαρόκου και της Βραζιλίας. Αυτή την Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο.
3: Έλα, έλα, έλα πως είσαι.

0: Alabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Alabet. Έλα όπως είσαι. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: The night Ellen was attacked, I saw you.
2: One thing is rest. I don't want you to lose this baby.
3: I could have you arrested for attempted murder.
4: I guess we both have plenty of blood on our hands, don't we?
0: Δευτέρα με Παρασκευή, τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
5: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε την χαρά και υποδεχόμαστε με την Ελένη και τον Δημήτρη τους καλεσμένους μας. Τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργό και καθηγητή, τον κύριο Συρίγο. Αλφα Αθήνας ο κύριος Συρίγος, να τα λέμε αυτά. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
3: Τον κύριο Γλαβίνα, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Β' Θεσσαλονίκη,
5: ο κύριος Γλαβίνας.
3: Καλά τα λέω, Καλησπέρα και Γλαβίνα, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Και τον τομεάρχη πολιτισμού, τον κύριο Χάρη Μαυρουδή, δικαίως τομεάρχη πολιτισμού, άλλωστε έτσι τον γνωρίζουμε. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας, κύριε Μαυρουδή. Της Ελλάς, δεν ξέρω εκλογική περιφέρεια.
6: Ούτε εγώ.
3: Που κινείστε. Πάντως, είστε από τους ανθρώπους που έχουν νομίζω αρκετά να δώσουν και ιδιαίτερα έχοντας και ήδη ένα αποτύπωμα το οποίο δεν προέρχεται από την πολιτική. Έχετε ήδη τη δική σας πορεία. Θέλω να ξεκινήσω με τον κύριο Συρίγο. Κάνει κάθε μέρα φασαρία εδώ η Ελένη, κυρία Συρίγο, με τα μέτρα της κυβέρνησης. Πότε θα έρθουν, πότε θα έρθουν. Τώρα τα ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά για να της δώσω δίκιο. Δεν ήρθαν τόσο σύντομα πρώτον όσο περιμέναμε και δεύτερον έρχονται σε δύο πακέτα. Ένα έρχεται το Σεπτέμβριο και ένα τον Οκτώβριο. Αυτό γιατί δεν ήσασταν προετοιμασμένοι, γιατί δεν είχατε υπολογίσει, γιατί πάτε με το βλέποντας και κάνοντας.
4: Πρώτα απ' όλα δεν ξέρουμε τι γίνεται με τις τιμές του πετρελαίου. Αυτή τη στιγμή να διευθύνσουμε κάτι για τον κόσμο, γιατί με ρωτάνε πολλοί, μα δεν είναι η ανώτατη τιμή πετρελαίου, λέει αυτή που υπάρχει στην αγορά αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι έχουν πληγεί πάρα πολλά δηληστήρια τόσο στον κόλπο όσο και στη Μαύρη Θάλασσα και στη Ρωσία, με αποτέλεσμα η τιμή των δηλισμένων προϊόντων να είναι πάρα πολύ υψηλή. Πηγαίνουμε λοιπόν ανάλογα με την πορεία. Η κρίσιμη ημερομηνία είναι 15 Οκτωβρίου. Οπότε. Όχι, 15 Οκτωβρίου αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου για τη θέρμανση με μειωμένο συντελεστή. Οπότε είναι κρίσιμη η 15 Οκτωβρίου. Το μάτι μας είναι στη συγκεκριμένη ημερομηνία και παρακολουθούμε τι γίνεται με τις τιμές ως εκείνη τη στιγμή. Ότι ανεβοκατεβαίνουν. Περιμένουμε να δούμε και τι θα γίνει. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι οι Ιρανοί θα προσπαθήσουν να το κρατήσουν την τιμή του πετρελαίου υψηλά μέχρι και τις ενδιάμεσες εκλογές. Και από ό,τι είδα και από την ομιλία Τραμπ, και ο Τραμπ αποδέχεται ότι θα πάει με υψηλότατες τιμές πετρελαίου.
7: Πολύ. Τελειώσατε, σύγγνωμη. Πολλοί συνάδελφοί σας, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, λένε ότι η λύση είναι πραγματικά η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Έχουμε ακούσει κατ' επανάληψη τον κύριο Πέτσα, ο κύριος οικονόμου σήμερα βγήκε και έκανε την ίδια δήλωση. Εσείς τι λέτε για αυτό το θέμα?
4: Αν δεν κάνω λάθος, ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρξει δημοσιονομικός χώρος για να μπορέσει να προχωρήσει σε μείωση του ειδικού φόρου
7: κατανάλωσης. Ο κύριος Μαρινάκης είπε όμως ότι δεν. Σήμερα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ότι δεν ξέρουν και το ένα και το άλλο. Δεν ξέρουν
4: υπάρχει
7: τι θα γίνει.
4: Υπάρχει το εξής πρόβλημα. Υπάρχει αυτή η ρήτρα δαπανών, η οποία είναι 3,6% έχουμε συμφωνήσει για το 2026. Αυτή η ρήτρα δαπανών αφορά στις αυξήσεις που γίνονται σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Δηλαδή, αν την προηγούμενη χρονιά εξόδεψε 100, φέτος επιτρέπεται να εξοδέψει 103,6. Αυτή η ρήτρα δαπανών αυτή τη στιγμή έχει σχεδόν καλυφθεί από τις αυξήσεις στους μισθούς, στις συντάξεις, όλα αυτά. Για να μπορέσουμε να μειώσουμε τον ειδικό φόρο καταναλώσεως, πρέπει να εξαιρεθεί από τη ρήτρα δαπανών. Και αυτό έχει ζητήσει ο Πρωθυπουργός και μάλιστα συναντήθηκαν 16 χώρες σύν την Ελλάδα υπό τον κύριο Χατζηβασιλείου πριν από 4 μέρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου συζητήθηκε αυτό το θέμα, διότι ζητάμε να εξαιρεθεί, όπως εξαιρούνται οι αμυντικές δαπάνες.
7: Θεωρείτε ότι θα επιτευχθεί αυτό, δηλαδή τα μηνύματα που παίρνετε?
4: Η πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών αυτή τη στιγμή κλείνει προς αυτή την κατεύθυνση.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, κύριε Γλαβίνα, εσείς όλο αυτό το διάστημα λέγατε η κυβέρνηση αργεί, εμείς τα έχουμε πει και μάλιστα τονίζατε ότι ήμασταν και το κόμμα το οποίο ήταν το μόνο από τα μεγάλα κόμματα που είπε από τη ΔΕΘ να μειωθεί ο ειδικός φόρος για τα καύσιμα. Ωστόσο, εδώ ο κύριος Συρίγος έχει βάλει στο τραπέζι ήδη ένα επιχείρημα. Πρώτον, έχουμε συγκεκριμένες ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν τα μέτρα. Και δεύτερον, λέει.

0: ότι ένας λόγος που πήγαμε με αυτή τη λογική είναι γιατί θέλουμε να δούμε πού θα είναι οι τιμές. Άρα, δεν σας έχουν δώσει τώρα μια απάντηση σε όσα τους καταλογίζετε για καθυστερήσεις.
1: Εγώ βλέπω ότι στην κυβέρνηση μαδάνε τη Μαργαρίτα. Ναι, όχι, ναι, όχι. Ας την αφήσουν έτσι την τιμή. Αν κάνουν πραγματικά η βούληση της κυβέρνησης του κυρίου Μαρινάκη, του κυρίου Πιερακάκη, ο οποίος άκουγα τον πρωί να λέει κιόλας ότι είναι 4 δις, λέει το κόστος. Ποιος του είπε ότι είναι 4 δις. Τι μαθηματικά είναι αυτά. Γιατί τα βγάζει μόνος του αυθόρμητα τα συμπεράσματα. Είπε κανείς, αυτό μπορεί να είναι σε ένα χρόνο ενδεχομένως η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Εμείς λέμε ότι τώρα που καίγεται η μπάλα, που καίγεται το παιχνίδι και οι άνθρωποι, ειδικότερα σε ορεινές περιοχές, θα αρχίσουν να βάζουν πετρέλαιο, θα αρχίσουν να χρειάζονται πετρέλαιο θέρμανση και προφανώς επίσης οι δραστηριότητες έχουν ξεκινήσει, τα σχολεία και όλες οι δραστηριότητες μετά το καλοκαίρι και η βενζίνη είναι αναγκαία και τα καύσιμα είναι όλο και πιο αναγκαία. Η κυβέρνηση μένει με αυτό που έχει. Και λέει θα δούμε, δεν ξέρουμε, ας το αφήσουν έτσι. Ο κόσμος όμως αναλαμβάνει ένα τεράστιο οικονομικό βάρος. Μέτρα υπάρχουν και θα κλείσω, κύριε Τάκη, ότι το έχουν κάνει και άλλες χώρες. Δεν λέμε παράλογα πράγματα. Να μειωθεί στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όπως έχουν κάνει και άλλες χώρες. Αυτό θα συμπαρασύρει και τον ΦΠΑ, όπως καταλαβαίνουν, γιατί ο ΦΠΑ πέφτει καπάκι πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωση και τουλάχιστον θα είναι μια ανάσα. Να πω κάτι που λέει η κυβέρνηση. Ναι. Δεν είμαστε μάγοι κι εμείς. Δεν λέμε ότι είμαστε μάγοι.
2: Ερώτημα.
1: Λέμε κάτι κανονικό που το καταλαβαίνουν σε όλη την Ευρώπη και το κάνουν. Γιατί δεν το κάνει αυτή η κυβέρνηση.
2: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι απλό. Ο κύριος Τσίπρας έδωσε μία τιμή και είπε πετρέλαιο θέρμανσης 1,40. Πετρέλαιο κίνησης 1,80. Δίνει λοιπόν αυτή την τιμή και με βάση αυτή την τιμή λέει κάντε ό,τι νομίζετε για αυτή την τιμή. Εσείς τι τιμή δίνετε?
1: Ωραία, εγώ δεν θα μπω στη διαδικασία των τιμών γιατί. Γιατί όπως είπατε και εσείς, περιμένετε.
2: Αν δεν μπείτε στη διαδικασία των τιμών, αύριο η κυβέρνηση μπορεί να το μειώσει 1,50 και να πει το μείωσε. Και εσείς να πείτε, όχι, έπρεπε να το μειώσει περισσότερο.
1: Έχει να κάνει προφανώς με το πού ξεκινάς και σε τι κατάσταση βρίσκεσαι.
2: Ναι.
1: Και αυτό είναι δεδομένο. Ο κύριος Τσίπρας μπορεί να λέει 1,50,
2: ναι,
1: αλλά χωρίς να ξέρουμε την τιμή εκκίνησης. Από πού ξεκινάς.
2: Άρα σωστά η κυβέρνηση δεν προχωρά ακόμα στην επίδοση.
1: Άρα δεν το κάνει ποτέ.
2: Μα ακούσατε πότε θα το κάνει. Θα το κάνει 14 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν το ξεκίνημα του επιδόματος θέρμανσης.
1: Εγώ καταλαβαίνω ότι μαδάει τη Μαργαρίτα. Και αυτή είναι
2: δεν είναι σωστό δηλαδή αυτό που κάνει.
1: Έπρεπε να πάρθουν τα μέτρα νωρίτερα, σε πιο έγκαιρο χρόνο. Και εν κινήσει να δούμε τι άλλο χρειάζεται. Όταν καίγεται, όταν καίγεσαι, παίρνεις μέτρα. Δεν λες θα περιμένω, θα δω, τι θα κάνω.
2: Από τη στιγμή που το πετρέλαιο θέρμανσης αρχίζει να χορηγείται 15. Τι νόημα έχει να το κάνει από τις 20 Σεπτεμβρίου, όταν δεν ξέρει από τις 20 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 14 Οκτωβρίου που θα φτάσει το πετρέλαιο?
1: Άρα εσείς λέτε ότι όσο το καθυστερεί, κερδίζει.
2: Βέβαια, κερδίζει, θα κερδίσει ο καταναλωτής. Διότι αν η αύξηση είναι μεγαλύτερη, η επιδότηση θα είναι μεγαλύτερη. Προφανώς.
1: Αυτό θα το δούμε στην πράξη. Ναι. Αν υπάρχει αύξηση.
0: Για να πάμε στον κύριο Μαυρουδί.
2: Προφανώς.
0: Για να πάμε στον κύριο Μαυρουδί. Προανέφερε, κύριε Μαυρουδί, ο Δημήτρης τις τιμές τις οποίες έχει βάλει ως πύχη και θεωρεί ότι θα είναι και ανάσες για τους πολίτες ο κύριος Τσίπρας. Δηλαδή το πετρέλαιο θέρμανσης 1,40, το πετρέλαιο κίνησης 1,80. Πιάνουμε πάλι από αυτό που είπε ο κύριος Συρίγος. Ότι περιμένουν να δούνε πού θα κάτσουν οι τιμές για να ρίξουν τα μέτρα και στους πολίτες και στην αγορά. Με ποια λογική ο κύριος Τσίπρας βάζει συγκεκριμένες τιμές στο πετρέλαιο από τώρα, πρώτον, και δεύτερον, ασπάζεστε το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι εμείς παίρνουμε χρόνο για να δούμε ποιο θα είναι το περιβάλλον μέχρι να ανακοινώσουμε μέτρα?
3: Να απαντήσω. Καταρχήν, κατά την άποψή μου, η κυβέρνηση έχει αργήσει να πάρει μέτρα, παρόλο που έχει προαναγγείλει μέτρα, λόγω έλλειψης ενσυναίσθησης. Λόγω έλλειψης ενσυναίσθησης για το τι βιώνουν αυτή τη στιγμή οι πολίτες. Είναι αυτό που ανέφερε και ήδη και ο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Μπακογιάννη, για την αλαζονία των υπουργών. Δεν αφορά μονάχα τους υπουργούς, αφορά γενικότερα τον τρόπο με τον οποίο ασκεί πολιτική η Νέα Δημοκρατία. Επίσης θέλω να πω ότι βιάστηκε από την άλλη συγχρόνως, και ας είναι έννοιες οι οποίες είναι οξύμορες μεταξύ τους, γιατί βγήκε ο Αλέξης Τσίπρας προχθές με τη συνέντευξή του και ανέφερε τα μέτρα που πρέπει να πάρθουν, που ήταν τέσσερις επιλογές. Μέσα σε αυτό το διάστημα του κυβερνητικού αλαλούμ ακούσαμε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να λένε ότι είναι εφικτό, άλλα στελέχη όπως ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος είπε ότι δεν είναι εφικτό κάτι τέτοιο, ότι δεν μπορεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει τέτοια μέτρα. Μετά είπαν ότι μπορούν να πάρουν μέτρα. Ήταν μια συζήτηση σαν αυτή του αντιπρόεδρου του Εδησαϊκού. Παρ' όλα αυτά, Τα τέσσερα μέτρα που έχει προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελλάς, δηλαδή είτε τη μείωση του ΦΠΑ, είτε

0: τη μείωση του ΦΠΑ στο 13%, είτε τη μείωση του φόρου ειδικής κατανάλωσης στο 50% που επιτρέπεται. Αν θέλουμε να μιλήσουμε λοιπόν για κανόνες, επιτρέπεται αυτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε την υπερφορολόγηση, τη φορολόγηση των υπερκερδών των δύο δηληστηρίων, πράγμα που θα αυξήσει τα έσοδα. Άρα δεν μιλάμε για τα ζητήματα αυτά του 3,6% όπως ανέφερε προηγουμένως ο κύριος Συρίγος, είτε το να μπει πλαφόν στο κέρδος και των δηληστηρίων αλλά και των πρατηρίων. Είναι λοιπόν μια πολύ συγκεκριμένη μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου αυτή τη στιγμή να μπορέσουμε να δούμε.
1: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Μαυρουδί. Είπατε ότι η κυβέρνηση δεν παίρνει μέτρα γιατί δεν έχει ενσυναίσθηση. Καταρχάς, το πετρέλαιο θέρμανση θα χορηγηθεί από τις 15 Οκτωβρίου. Άρα το δεν παίρνει μέτρα δεν ισχύει για το πετρέλαιο θέρμανση, διότι δεν έχει πληγεί ακόμη κανείς. Για το πετρέλαιο κίνησης. Γνωρίζετε, φαντάζομαι πολύ καλά, ότι εδώ και τρεις μήνες επιδοτείται το πετρέλαιο κίνησης και μάλιστα και με τη συμμετοχή των δηληστηρίων. Και από ό,τι ξέρω, ο κύριος Τσίπρας μίλησε μόνο για το πετρέλαιο θέρμανση και για το πετρέλαιο κίνηση. Δεν είπε κάτι για την βενζίνη.
0: Σωστά.
1: Άρα για το πετρέλαιο κίνηση η κυβέρνηση το επιδοτεί εδώ και 3-4 μήνες. Κάθε μήνα.
0: Ναι, αλλά η επιδότηση που δίνει και το τι φτάνει στον καταναλωτή είναι ένα ζήτημα το οποίο πραγματικά πρέπει να μιλήσουμε για ζήτημα ενσυναίσθησης. Θέλω να πω, το να παίρνει μέτρα.
1: Μισό λεπτό. Το πετρέλαιο κίνηση είπατε να μειωθεί ο ειδικό φορό στο 0,5%, σωστά.
0: Ναι, ναι.
1: Για να μειωθεί στο 0,5%, στο 50% θα κερδίσουμε άλλα 8 λεπτά. Δεν κερδίζουμε κάτι παραπάνω στο πετρέλαιο κίνησης.
0: Είναι ένα μείγμα.
1: 8 λεπτά.
0: Ναι, αλλά δεν προτείναμε μονάχα αυτό.
1: Είπατε ένα από τα τέσσερα. Δεν είπατε και τα τέσσερα.
0: Όχι, είπαμε μείγμα.
1: Είπατε ας διαλέξει ένα από τα τέσσερα.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Δύο από τα τέσσερα.
0: Είπε μείγμα των μέτρων προκειμένου να μπορέσει να πετύχει το στόχο.
1: Άρα
0: δεν μιλάμε μονάχα για τα 8 λεπτά.
1: Σωστά, αλλά επειδή είπατε για ενσυναίσθηση, στο πετρέλαιο κίνησης έχουν ληφθεί μέτρα τους τελευταίους μήνες. Δεν έχει μείνει στο έλεος. Αυτός που χρησιμοποιεί πετρέλαιο κίνησης, δεν είναι.
0: Κατά την άποψή μου και κατά την άποψη μάλλον των πολιτών οι οποίοι βιώνουν, αλλά και μέσα σε αυτούς τους πολίτες και εμείς το βιώνουμε, έτσι, δεν ξέρω, εγώ το βιώνω, είναι μέτρα τα οποία δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση του ακρίβειας.
1: Μα ότι δεν επαρκούν, γι' αυτό θα ληφθούν κι άλλα, αυτό είναι το προφανές.
2: Να άνθρωπος για να κάνει ένα δεύτερο γύρο.
0: Καθυστερούν επικίνδυνα, γιατί θα μπορούσε, όπως και στο παρελθόν έχει γίνει η φορολόγηση των κερδών των δηληστηρίων, έτσι θα μπορούσε και τώρα να έχει συμβεί κάτι.
2: Πάμε σε ένα δεύτερο γύρο.
3: Μπορώ να
2: σχολιάσω. Θα σχολιάσετε βεβαίως, κύριε Συρίγου, και ζητώ από το κοντρόλ τους προετοιμάζους αδέλφους μας την δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης για να κάνουμε μια συζήτηση όχι μόνο πάνω στα ποσοστά, πάνω σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα που να κάνουμε την επόμενη μέρα στη χώρα. Ελάτε.
3: Λοιπόν, η βασική αιτία που άκουσα από την αντιπολίτευση είναι γιατί δεν πήραμε μέτρα νωρίτερα και έχει αργήσει η κυβέρνηση να πάρει μέτρα. Το Μάρτιο, όταν ξεκίνησε η πρώτη έκρηξη των τιμών, ελήφθησαν μέτρα αξίας 300 εκατομμυρίων ευρώ και μάλιστα επιδοτήθηκε ειδικά το πετρέλαιο για την κίνηση. Και ο λόγος είναι ότι το πετρέλαιο για την κίνηση είναι βασικό για την οικονομία της χώρας. Το χρησιμοποιούν στην αγροτική παραγωγή, το χρησιμοποιούν και για τη μεταφορά προϊόντων. Από το καλοκαίρι και μετά υπήρξε πάλι επιδότηση μέσω δηληστηρίων και τότε το πρόβλημα δεν ήταν εκρηκτικό όπως είναι τώρα. Δηλαδή, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η αύξηση του ντίζελ μέσα στον Ιούλιο και Αύγουστο σε σχέση με την αντίστοιχη χρονιά πέρσι ήταν 6,4%. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, δηλαδή από τα τέλη Αυγούστου προς τις αρχές.
4: Με συγχωρείτε όμως, κύριε Συρίγο.
3: Αυτά είναι τα στοιχεία της Eurostat.
4: Η Eurostat επίσης λέει ότι η Ελλάδα είναι από τις ακριβότερες χώρες στην ενέργεια.
3: Όχι στον ντίζελ. Στον ντίζελ είμαστε κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Η κυβέρνηση αυτά τα στοιχεία της Eurostat δεν τα διάβασε. Αυτό σας λέει ο κύριος Μαυρουδής, ότι έπρεπε με βάση τα στοιχεία τα οποία υπήρχαν να έχετε πάρει.
5: Αλλά και εγώ το είπα, κύριε Καλογεροπούλου, να δικήσω.
4: Και εσύ, ο κύριος Γκλαβέρη, σας παρακαλώ.
5: Να δικήσατε, να είμαι ειλικρινής.
4: Παρακαλώ, και εσείς και έχετε δίκιο.
0: Μπορώ να πω κάτι που είναι πολύ ουσιαστικό.
3: Αν μπορώ να ολοκληρώσω μισό λεπτό. Και πολύ ευχαριστώ να κάνουμε συζήτηση για αυτό το θέμα. Θέλω να πω ότι το πρόβλημα δημιουργείται εκρηκτικό από τα τέλη Αυγούστου και μετά. Από τότε εκτινάσεται η τιμή του πετρελαίου.
2: Μάλιστα.
3: Και λοιπόν, της βενζίνης και όλων των μειγμάτων.
2: Ένα λεπτό μπορώ. Λόγο. Θα τον έχετε. Ένα λεπτό. Ας. Θέλω λίγο να δούμε τη δημοσκόπηση. Γιατί έχει να κάνει και με το πώς οι πολίτες αντιλαμβάνονται τα πράγματα. Για τη Νέα Δημοκρατία ειδικά έχουμε ένα 30,2%. Έχουμε αυτό που μας είπε και ο Δημήτρης ως ψυχολογικό όριο για εσάς, να έχετε το 3 μπροστά. Το ερώτημα είναι, αυτό το 3 μπροστά

0: πόσο οδηγεί σε αυτοδυναμία ή γενικά σε κάποια μορφή κυβέρνηση όταν ο χειμώνας που έρχεται θα έχει αυτό που συζητάμε τώρα, τα καύσιμα, και επίσης κάτι το οποίο δεν το συζητήσαμε και κακώς δεν το συζητήσαμε, και την ακρίβεια στα τρόφιμα, η οποία τι έχει αυτή τη στιγμή ως συνταγή? Μια συμφωνία κύριων εθελοντικού χαρακτήρα από 2-4 μήνες που τα περισσότερα σούπερ μάρκετ σίγουρα θα επιλέξουν τους 2 μήνες και τον Οκτώβριο θα τελειώσει κι αυτή.
1: Όχι, όχι, παρατείνεται μέχρι το Δεκέμβριο η συμφωνία.
0: Εθελοντικά.
1: Ναι, μα και τώρα εθελοντικά είναι, αλλά παρατείνεται μέχρι το Δεκέμβριο.
0: Μια εθελοντική λοιπόν συμφωνία είναι για την ακρίβεια και τα υπόλοιπα είναι που περιμένουν να δούμε αν θα πιάσουν τόπο. Και ρωτώ λοιπόν δημοσκοπικά, είστε σίγουροι ότι αυτό είναι ένα θετικό αποτέλεσμα και ότι μπορεί να οδηγήσει κάπως τη Νέα Δημοκρατία? Γιατί έχουμε και τον κύριο Σαμαρά που θα μπει στο παιχνίδι σε λίγο.
2: Το γεγονός ότι ύστερα από 7 χρόνια διακυβερνήσεως της χώρας και παρά τα λάθη τα οποία έχουν γίνει, η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να είναι πρώτο κόμμα με διαφορά πέραν των 12-14 μονάδων, 15 μονάδων από το δεύτερο κόμμα, είναι καταρχήν θετικό.
0: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα, με βάση αυτό το ποσοστό είναι σαφές.
0: Αλλά...
2: είναι θετικό.
0: Ναι, με, αλλά βάση αυτό αυτό.
2: Με βάση αυτό το ποσοστό είναι σαφές. Αν πάμε έτσι με αυτό το ποσοστό στις εκλογές, δεν μπορείς να έχεις αυτοδυναμία. Είναι αυτονόητο αυτό το πράγμα. Εσύ όμως θα έχεις τον κορμό της κυβερνήσεως. Δηλαδή ένα ισχυρό αστικό κόμμα θα έχει τον κορμό της κυβερνήσεως. Εάν τώρα μπορέσουμε και αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά το θέμα της ακρίβειας στα καύσιμα, αυτό είναι κάτι το οποίο θα εκτιμηθεί.
0: Το θέμα Σαμαρά θα το αντιμετωπίσετε και το ρωτώ σε έναν πολιτικό, ο οποίος δεν είναι ντροπαλός, δηλαδή μας λέει την πολιτική ταυτότητα, είστε ένας άνθρωπος δεξιός, κεντροδεξιός, ούτε κεντρό ούτε κεντροαριστερός. Ο Σαμαράς απευθύνεται, για παράδειγμα, στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΓΟΥ.
2: Ο κύριος Σαμαράς απευθύνεται σε ψηφοφόρους που έχουν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία το 19 και το 23.
0: Ναι.
2: Η εκτίμησή μου είναι ότι ο κύριος όγκος των ανθρώπων που θα ψηφίσουν τον κύριο Σαμαρά, εάν φτιάξει κόμμα, είναι άνθρωποι που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία αλλά έχουν απομακρυνθεί ήδη από το 23.
0: Άρα τους έχετε χάσει ήδη αυτούς.
2: Οι περισσότεροι πιστεύω ναι. Κάποιο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνει ζημιά. Θα κάνει ζημιά, αλλά δεν νομίζω ότι είναι η ζημιά της εκτάσεως αυτής που δείχνει η εκτίμηση του ποσοστού που θα πάρει. Μάλιστα. Είναι ένα πολύ μικρότερο ποσοστό.
1: Κύριε Γκλαβίνα, είδαμε στην δημοσκόπηση και σε αυτή τη δημοσκόπηση ότι το ΠΑΣΟΚ πάει καλά. Έχει ανέβει ο κύριος Ανδρουλάκης, έχει ανέβει το ΠΑΣΟΚ. Έχουν ανέβει
0: στο 12,6,
1: τα ποιοτικά, έχουν ανέβει τα ποιοτικά στοιχεία σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση. Όμως, η Νέα Δημοκρατία έχει ως αφήγημα την αυτοδυναμία. Εσείς έχετε ως αφήγημα πρώτη, έστω και με μία ψήφος. Στην ίδια δημοσκόπηση, άκουσα τον Στράτο Φαναρά να το λέει, στο ερώτημα αυτοδυναμία ή κυβερνήσει συνεργασία, η αυτοδυναμία παίρνει 51% ενισχυμένη σε σχέση με τον Ιούνιο και η κυβερνήσει συνεργασία 46%. Βλέπετε ότι το κόμμα το οποίο επενδύει στην αυτοδυναμία, η Νέα Δημοκρατία δηλαδή, έχει ένα βαντάζ, καθώς το 51% των πολιτών πιστεύει στις αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Τι λέτε?
3: Προσέξτε, η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα στη μεταπολίτευση έχουμε συνηθίσει, και αυτή είναι η πραγματικότητα, στις κυβερνήσεις συνεργασίες. Και είναι λογικό ως ένα βαθμό, έως και πολύ μεγάλο βαθμό, ένα μεγάλο κομμάτι του εκλογικού κοινού να
1: είναι. Όχι, δεν ήταν έτσι.
3: Ναι,
1: ήταν οι κυβερνήσεις συνεργασίας. Και ξαφνικά παίρνουν κεφάλι αυτοδύναμες.
3: Μισό λεπτό. Για τις δημοσκοπήσεις λέτε.
1: Ναι, για τις δημοσκοπήσεις.
3: Λέω ότι οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα συνήθως είναι αυτοδύναμες.
1: Ναι.
3: Ιστορικά.
1: Ναι.
3: Η συντριπτική πλειοψηφία. Τα περισσότερα χρόνια της μεταπολίτευσης.
1: Υπήρχε
3: δικοματισμός. Τώρα λοιπόν. Έρχεται εδώ και υπήρξαν κάποιες κυβερνήσεις συνεργασίας σε δύσκολες εποχές, σε δύσκολους καιρούς. Και έρχεται ένα κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού που λέει το μισό ότι ναι, ας συνεχίσουμε τις αυτοδυναμίες. Και ένα κομμάτι λέει οι κυβερνήσεις συνεργασίας μπορούν να είναι πιο αποτελεσματικές, όπως σημαίνει και στην Ευρώπη. Το σχόλιο είναι πρόσθετο. Σωστά το ΠΑΣΟΚ θέτει ως στόχο την νίκη με μία ψήφο για μένα. Είναι πολύ θετικό ότι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αλλά και τα ευρύτερα ποσοστά δίνουν μια δυναμική στο ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή θέλω να πω ότι αρχίζει και η δουλειά που έγινε στη ΔΕΘ αποδίδει καρπούς και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι αν συνεχίσουμε σε αυτό το τέμπο, και νομίζω το απέδειξε το ΠΑΣΟΚ και σήμερα, για παράδειγμα στη μάχη στη Βουλή για το αγροτικό, η τοποθέτηση του Πρόεδρου ΠΑΣΟΚ ήταν στιβαρή, ουσιαστική για την ανάγκη που έχει η χώρα, την πρωτογενή παραγωγή και την περιφέρεια και ανάπτυξη. Για αυτά τα δύο πάνε πακέτο. Αν επιμείνουμε συνεχώς σε τέτοια ζητήματα κύριας πολιτικής, θεωρεί το ΠΑΣΟΚ
0: για να
3: διαρκώς
0: κάνω μια
3: τα αποδίδικα
0: με τον κύριο Μαυροδίδη. Ο κύριος Τσίπρας λέει για εσάς ως αντιπολίτευση ότι εγώ τώρα έλειπα από το 23, δεν μπόρεσαν, μισό-μισό ανεβαίνουν και κατέληξε με το σύνθημα που συζητήθηκε πολύ και έβγαλε και τίτλο, το «Ή εμείς ή κανείς». Το «Ή εμείς ή κανείς» δεν συμπεριλαμβάνει το ΠΑΣΟΚ. Σημαίνει ή εγώ ως Αλέξης Τσίπρας και η Ελλάς θα ρίξουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία ή κανείς άλλος. Αυτό πώς το απαντά το ΠΑΣΟΚ?
3: Προσέξτε, άκουσα την τοποθέτηση του κύριου Τσίπρα. Εγώ θα πρότεινα να μην έχουμε τέτοιες ευεβαιότητες στη ζωή μας. Μου θύμισε αυτό που άκουγα παλιά.

0: περισσότεροι από εδώ, δεν ξέρω αν είναι κανείς από τη Θεσσαλονίκη, που όταν υπήρχε ένας τελικός κυπέλου, έτσι στις ομάδες Θεσσαλονίκης λέγανε ή εμείς ή κανείς. Δηλαδή, ή θα το πάρουμε το κύπελο εμείς ή κανένας. Στο τέλος, φυσικά, χάνανε περισσότερες φορές. Αλλά τι θέλω να πω. Είναι λίγο. Μην το πάμε στο οπαδικό. Δηλαδή, η τοποθέτηση του κυρίου Τσίπρα δεν μου φάνηκε πολιτική. Μου φάνηκε οπαδική. Μου φάνηκε συσπηρωτική. Μου φάνηκε ότι βρίσκομαι σε μια δύσκολη κατάσταση. Καταλαβαίνω ότι αρχίζω και χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου και δυσκολεύομαι να πιάσω τουλάχιστον το στόχο που είχα θέσει περί 20% και ακούω τους εκπροσώπους να λένε να μιλάνε για τύπα λαδέοι κτλ. Πράγματα τα οποία φαίνεται ότι δεν ισχύουν καθώς έχει αρχίσει η σχετική κατηφόρα, εγώ θα πω, και θεωρώ ότι η άποψή μου ότι θα συνεχιστεί και ο κύριος Τσίπρας κάνει τέτοιες, αν θέλετε.
1: Για να είμαστε δίκαιοι, είστε κατηφόρα, είναι και είναι δεύτερος.
0: Ναι, άλλο, πού είναι σημασία έχει που ξεκίνησε. Σημασία έχει από πού ξεκίνησε και αυτοί ήθελαν να
2: επίσης. Επίσης, για να μπορέσετε
0: επίσης
2: να
0: ο κύριος Τσίπρας λέει ότι θέλω να κερδίσω.
2: 17,
0: θέλω να κερδίσω με όλο το σεβασμό σε ένα κόμμα το οποίο ακόμα δεν έχει καθιερώσει, δεν έχει κατοχυρώσει την πολιτική του γραμμή. Ποια είναι η κατεύθυνσή του, ποια είναι η ταυτότητά του. Ακούμε για θηρίδες, ακούμε για πατριωτικούς φόρους, λες και είναι ευεργεσία το να φορολογήσει τους πλουσίους. Ακούμε διάφορα πράγματα τα οποία είναι πολύ σαστήρητα. Και δεν υπάρχει η στιβαρότητα, το στελεχειακό δυναμικό, η βάση ώστε η χώρα να κυβερνηθεί. Αν θέλουμε να υπάρξει αντίθετη πολιτική και μια πολιτική αλλαγή από αυτό που κάνει σήμερα η κυβέρνηση και αυτό που κάνει στα καύσιμα, είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση και γιατί δεν παίρνει μέτρα και γιατί δεν παρεμβαίνει στην αγορά του ανταγωνισμού. Γιατί η αγορά των καυσίμων πάσχει στον ανταγωνισμό κάθετα και από την Hellenic Energy και από τη Motorol, που είναι δύο κύριες εταιρείες δηληστήριων και πάει προς τα κάτω. Εκεί πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις. Το λέει η Επιτροπή Ανταγωνιστού, δεν το λέει ο κακός ο Γλαβίνας.
1: Κατανοητό. Θέλω να δούμε και το ποσοστό, ναι, για να είμαστε δίκαιοι, και της Ελλάς από την ίδια εταιρεία. Εμείς δίνουμε όλες τις δημοσκοπήσεις κάθε μέρα. Σήμερα η Ελλάς έχει 15,8% στην εκτίμηση ψηφού. Αλλά Δημήτρη,
3: λοιπόν, θέλω να κάνεις το δόκιμο. Μαυρούδη, είχατε 17,1 στην προηγούμενη μέτρηση, είστε 15,8, έχετε χάσει 1,3. Και εκτός από τη μείωση του ποσοστού στην εκτίμηση ψήφου, ο κύριος Τσίπρας έχει χάσει και 3 μονάδες στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός. Έχει πέσει στο 13%. Σωστά θυμάται ο κύριος Γκλαβίνας, πριν από το καλοκαίρι είχε πει ο πρόεδρός σας ότι επιστρέφοντας το Σεπτέμβριο θα είμαστε πάνω από 20% και ο στόχος μας είναι να είμαστε και πρώτοι και να χτυπήσουμε τη Νέα Δημοκρατία στα ίσια. Δεν είναι μία δημοσκόπηση, είναι σχεδόν όλες οι δημοσκοπήσεις που δείχνουν είτε ένα φρενάρισμα είτε μία πτώση. Πού οφείλεται αυτή, στην καλή παρουσία του κυρίου Ανδρουλάκη, στο ότι χαλαρώσατε εσείς το καλοκαίρι, στο ότι δεν έβγαινε ο κύριος Τσίπρας πολύ στα μέσα τώρα και αποφάσισε να βγει? Πάντως κάπου οφείλεται, γιατί και όσον αφορά τη ΔΕΘ, και αυτή τη χάσατε. Την κέρδισε το ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις.
4: Κοιτάξτε τώρα, συγκρίνουμε ανώμια μεγέθη. Εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι ο Αλέξης Τσίπρας είχε πει ότι το Σεπτέμβριο θα έχουμε 20%.
3: Το είχε πει.
4: Αυτό που θυμάμαι εγώ ότι είχε πει, ήταν ότι ο στόχος μας ήταν να εδραιωθούμε στην δεύτερη θέση. Και αυτό έγινε από πολύ νωρίς και συνεχίζει να υφίσταται. Και το συγκρίσιμο
3: μεγέθη. Δεύτερη είστε, δεν το αμφισβητεί κανείς. Απλά πια έχετε μία μείωση ποσοστών ή πτώση αντί να έχετε μία συνεχόμενη άνοδο.
4: Όχι,
3: αυτό
4: υπάρχουν δημοσκοπήσεις.
3: Δεν υπάρχει καμία.
4: Οι οποίες μας δείχνουν.
3: Μία μόνο.
4: Με
3: υπήρξε με στασιμότητα.
4: Αύξηση.
3: Αύξηση δεν είχε καμία.
4: Παρόλα αυτά, επειδή έτσι κι αλλιώς η δημοσκόπηση είναι η φωτογραφία μιας στιγμής και έχει να κάνει και με πολλούς παράγοντες.
3: Ναι, αλλά θέλω να σας πω κάτι.
4: Θέλω
3: τώρα,
4: να πω το εξής.
3: Μισό λεπτό. Και το λέω με πολύ ευγένεια. Δεν γίνεται όταν πάτε καλά στις δημοσκοπήσεις να επικαλείστε τις δημοσκοπήσεις και όταν δεν πάτε καλά να μου λέτε ότι είναι η φωτογραφία της στιγμής.
4: Όχι. Εμείς
3: πάντα. Δεν το λέω για εσάς. Ναι. Το κάνουν όλα τα κόμματα. Για να είμαι ειλικρινής.
4: Δεν θέλω να επεκφύγω καθόλου τις ερώτησεις και θέλω να απαντήσω επί της ουσίας. Αλλά όταν μίλησα πριν για ανώμια μεγέθη, μην ξεχνάμε ότι η Ελλάς είναι ένα κόμμα 100 ημερών. Και έχει κατακτήσει αυτό που δεν μπόρεσε οποιοδήποτε άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης τα τελευταία 3 χρόνια, με όλα αυτά τα προβλήματα που υφιστάμεθα ως χώρα και στην οικονομία και παντού, να κάνει. Δηλαδή να δημιουργήσει ένα δίπολο, που πρώτη φορά σχηματίζεται ένα δίπολο, το οποίο έχει ανάγκη ο τόπος.
3: Ποιο είναι το δίπολο?
4: Μεταξύ Νέας Δημοκρατίας.
3: Το 15% και το ΠΑΣΟΚ 15% είχε πριν από λίγους μήνες.
0: Κωνσταντοπούλου.
2: Άλλο ρε παιδί μου, τώρα με βάση τα τοπικά στοιχεία μιλάμε.
4: Είναι 100 ημερών.
3: Όχι, λέτε ότι δεν το κατάφερε κανένα κόμμα τα 3 τελευταία χρόνια και σας λέω ότι στο 15% είχε βρεθεί και το ΠΑΣΟΚ.
4: Δεν κατάφερε κανένα

0: κόμμα της αντιπολίτευσης να μπορέσει να αναδείξει τα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον τόπο και να, είναι, να δείξει στους πολίτες ότι είναι ικανό να μπορέσει να κερδίσει την κυβέρνηση.
1: Τώρα αυτό είναι ισοπεδωτικό που λέτε για το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι δίκαιο.
2: Τι παραπάνω είναι.
0: Δεν αναφέρομαι στο ΠΑΣΟΚ. Αναφέρομαι γενικά στα κόμματα της αντιπολίτευσης.
2: Καλά, και εγώ έχω τη δική μου.
0: Εξάλλου,
3: θα κρίνεις τη γνώμη του
2: αντιπαραθέσω.
1: Γι' αυτό κάνουμε συζήτηση.
0: Πρέπει να το πω αυτό, σε αντίθεση με την τοποθέτηση του κ. Κλαβίνα προηγουμένως, δεν είναι αντίπαλός μας ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε κανένα άλλο κόμμα του προοδευτικού τόξου. Είναι οι πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας και ο τρόπος που.
4: Το ή εμείς ή κανείς δεν είναι λίγο αλαζονικό. Και το λέω επειδή είστε μετριοπαθείς άνθρωπος και ο λόγος σας είναι. Το ή εμείς ή κανείς δεν είναι λίγο αλαζονικό, δηλαδή ότι εμείς μπήκαμε στο γήπεδο τώρα και όλοι οι άλλοι δεν κάνουν.
0: Είπε κάτι άλλο ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν το είπε με αυτόν τον τρόπο.
4: Πείτε μου, προφανώς καταλαβαίνετε καλύτερα
0: από αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Έχει να κάνει ότι από τη στιγμή που τα προηγούμενα χρόνια κανείς δεν κατόρθωσε, αυτό που είπα προηγουμένως, κανείς δεν κατόρθωσε να αναδείξει και να πείσει τους πολίτες ότι είναι ικανό ως κόμμα να μπορέσει να κερδίσει τις αυριανές εκλογές και να είναι ένας ουσιαστικός και μετρήσιμος αντίπαλος για την Νέα Δημοκρατία και τον.
1: Άρα το ίδιο λέμε, λέτε ότι οι άλλοι είναι άχρηστοι.
0: Ότι αν δεν τα καταφέρει η Ελλάς, δεν θα μπορέσει να δημιουργηθεί αυτός ο πόλος που θα μπορέσει να κερδίσει τις εκλογές. Και αυτό νομίζω ότι το πιστεύει πάρα πολλοί κόσμος και θα φανεί και στην πορεία. Για μένα όμως το πρόβλημα αυτή τη στιγμή στη χώρα δεν είναι ούτε το τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, ούτε η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα. Για μένα αυτή τη στιγμή το πρόβλημα στη χώρα είναι ότι υποθηκεύεται μέρα με τη μέρα το μέλλον αυτού του τόπου. Υποθηκεύεται η οικονομία αυτού του τόπου και δυσκολεύει η ζωή του Έλληνα πολίτη.
4: Λοιπόν,
0: και αν θα είχαμε το χρόνο, ναι, θα μπορούσα να σας αναδείξω αυτό που λέω με απτά παραδείγματα, με συμβάσεις που υπογράφησαν 15 Αυγουστιάτικα και υποθηκεύουν το μέλλον του πολιτισμού στη χώρα. Δηλαδή αυτά είναι τα προβλήματα που πρέπει να αναδείξουμε και αυτά τα προβλήματα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να τα λύσουμε. Όχι μόνο εμείς, αλλά η ελληνική
4: κοινωνία.
0: Κατανοητό
4: και εμείς. Λοιπόν, σύντομα και σύντομα. Πριν από το διάλειμμα.
5: Άκουσα ότι η Ελλάς είναι ακόμα 100 ημερών. Ο κύριος Τσίπρας είναι ένας πολιτικός 20 ετών όμως. Το ότι άλλαξε το λόγο δεν σημαίνει ότι έχει αλλάξει ο κύριος Τσίπρας. Για να γίνει δεύτερο.
0: Για να γίνει δεύτερο. Είναι όλα
5: καινούργια. Είναι όλα καινούργια.
6: Μιλάτε με άλλα λόγια,
5: κύριε Μαυρουδή. Με κάθε σεβασμό στο πρόσωπό σας.
3: Αυτή τη στιγμή βγαίνουν καινούργιοι.
5: Με κάθε σεβασμό στο πρόσωπο του κυρίου Μαυρουδή και των άλλων που στελεχώνουν την Ελλάς, πολλοί από τους οποίους τους γνωρίζω και τους σέβομαι, δεν πάβει όλο αυτό το στελεχειακό δυναμικό να είναι ορισμένο από το βασιλιά Ήλιο που είναι στο κέντρο, χωρίς καμία δημοκρατική διαδικασία, χωρίς καμία διαδικασία εκλογής, χωρίς τίποτα. Για να γίνει δε δεύτερο κόμμα η Ελλάς, έχει διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ήταν αξιωματική αντιπολίτευση πριν από 3 χρόνια, με επικεφαλής πάλι τον κύριο Τσίπρα. Το λέω όλα αυτά για να μην έχουμε την αίσθηση παρθενογενέσεως. Είναι μια απόλυτη συνέχεια και μάλιστα ένα κόμμα εντελώς αρχηγικό, παρόμοιο με το οποίο ομολογώ δεν έχω δει στα μεταπολιτευτικά χρόνια από τη δεκαετία του 80 και μετά. Και επαναλαμβάνω, δεν αφορά.
4: Ανησυχώ
5: για την ποιότητα της πολιτικής ζωής όταν βλέπω πολιτικά κόμματα στα οποία δεν ακολουθεί καμία δημοκρατική διαδικασία.
0: Να μου επιτρέψετε να αγωνιάτε
3: και τα για τα.
4: Λοιπόν, Ελένη μου, θα απαντήσει τώρα να απαντήσει ο κύριος Μαυρουδής.
3: Να απαντήσει ο κύριος Μαυρουδής.
0: Να μου
3: επιτρέψετε. Καλύτερα να αγωνιάτε για αυτά.
4: Να απαντήσει ο κύριος Μαυρουδής.
0: Πιστεύω ότι είναι προτιμότερο να αγωνιούμε για το επίπεδο της πολιτικής όσο αφορά το γιατί υπάρχουν υποκλοπές και παρακολουθούνται τα μισά στελέχη της ίδιας της κυβέρνησης. Τα στελέχη.
4: Λοιπόν, κύριε, πρέπει να πάρω διάλειμμα να δώσω
0: για τα σκάνδαλα του ΟΚΕΠΕ, για τα σκάνδαλα.
4: Λοιπόν, έλατε, κύριε
6: Γραμμή. Εγώ δεν θα πω ότι έλεγε ο κύριο Τσίπρα στις πρώτες του εμφανίσεις που έλεγε στις 24 για να με αξιωματική αντιπολίτευση. Άρα θέλω να πω ότι το ζήτημα του χρόνου είναι σχετικό για το ΣΥΡΙΖΑ. Θα πω ότι η άποψη αυτή ήταν, κατά άποψή μου, βαθιά αντιδημοκρατική. Αν εννοεί το κανεί και όχι το σκυλί κανεί, είναι αυτοί οι οποίοι μέσα στη Βουλή δίνουν τι μάχε, παρατήσαν 6-7 υπουργού. Στείλανε στα ειδικά δικαστήρια για πιθανές παράνομες πράξεις υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό για τον κύριο Τσίπρα και η καθημερινή αντιπολίτευση στη Βουλή και σήμερα για τα αγροτικά ζητήματα είναι κανείς.
4: Θα σας κρίνει
6: έχω,
4: ο κόσμος.
6: Έχω μεγάλη απορία γι' αυτό
4: και θα δούμε τελικά
6: και τον βάρος στο λαιμό του.
4: Ποιο σύνθημα είναι αυτό που περνάει. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και τους τρεις για τη ζωντανή συζήτηση που είχαμε, για τις απαντήσεις.
1: Ευχαριστούμε πολύ,
4: κύριε Σιρήγο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γλαβίνη.
1: Και σίγουρα δεν εννοούσε το σκυλάκι κανείς, κύριε
4: Γλαβίνη. Λοιπόν, πάμε για ένα σύντομο.

0: Το διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με την παραπολιτική μας στήλη που είναι γεμάτη και σήμερα.
1: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.

0: ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
2: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
3: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
4: I have the right to remain silent.
1: The Rookies.
3: Will you say that again, please?
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
5: You know, you have to enjoy little things in life, right?
6: I do.
5: Whoa.
6: Looking good.

0: κάθε δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πει.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Θέλω λοιπόν, να πω κάτι, μου επιτρέπεις, γιατί το λέγαμε τώρα και στο διάλειμμα. Και είναι καλό να το λέμε για ανθρώπους που ασχολούνται για πρώτη φορά με την πολιτική. Ο κύριος Μαυροδής είναι ένα αξιοπρεπέστατο στέλεχος από τα νέα στελέχη του κυρίου Τσίπρα. Εξαιρετικός, ευγενής με τις απόψεις του, χωρίς να φωνάζει, χωρίς να ουρλιάζει. Και θέλω να πω ότι είναι καλύτερα. Και το καταλαβαίνει, προφανέστατα το καταλαβαίνει ο κ. Τσίπρας, δεν θα το πω εγώ, αλλά είναι καλύτερα να έχεις αυτά τα νέα στελέχη, να τα αφήσεις να τριφτούν και να προχωρήσεις, ακριβώς παρά να φέρεις τώρα το φθαρμένο και το παλιό.
4: Να πούμε τα πράγματα όπως είναι.
3: Ήταν εξαιρετικός ο κ.
4: Εκ των πραγμάτων, όχι μόνο για το κόμμα του κ. Τσίπρα, για όλα τα κόμματα.
3: Για όλα, προφανώς.
4: Όταν κάποιος έχει κυβερνήσει και έχει κάνει και 2, 3, 4, 5 γκάφες και αναφέρομαι σε πρώην υπουργούς του κ. Τσίπρα. Το καλό είναι να κάτσει λίγο στην άκρη, να δείξει και μια αυτοκριτική ακόμα και αν δεν την νιώθει και να αφήσει άλλους να μπουν μπροστά. Έτσι δεν είναι. Πιστεύω ότι έτσι είναι.
3: Και σου λέω, είναι καλύτερα να βγάλεις νέα στελέχη που είναι σοβαρά και αξιοπρεπή. Θα τριφτούν 1, 2, 3
4: και ξαναλέω, για αυτούς που ήταν υπουργοί, δεν λέω για όλους. Και ούτε καν για όλους του.
5: Μιλάει ήρεμα.
4: Εγώ καταλαβαίνω αυτή τη συνταγή.
3: Και γενικά βλέπεις ότι διάφορα στελέχη, δηλαδή δεν είναι όπως ήταν την πρώτη.
4: Εγώ παίρνω για όλα τα κόμματα.
3: Ακριβώς. Για παράδειγμα.
4: Ο κύριος Ανδρουλάκης, μια νεότερη γενιά.
3: Σωστό. Σωστό. Εξαιρετικός και ο κύριος Γκλαβίνας.
5: Για τα, για τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τα καινούργια.
4: Η ανανέωση δεν είναι.
3: Εγώ παίρνω για παράδειγμα την κυρία Κουφονικολάκου. Πώς ήταν στις πρώτες επαφές και πώς είναι τώρα. Είναι δύο διαφορετικοί άνθρωποι. Έχει μάθει η γυναίκα, έχει γλυκάνει, είναι μια χαρά.
4: Εσύ θα γλυκάνεις τώρα με την Ελένη.
3: Εγώ με την Ελένη είμαι μέλη πάντα. Τι να
4: γλυκάνω. Μέλη γάλα.
3: Λοιπόν, θέλω. Με βλέπω στον δρόμο και μου λένε είστε τόσο αγαπημένοι.
4: Θέλω να πάμε να δούμε. Αυτή την ιστορία που έχει ξεκινήσει τώρα με τα ψηφοδέλτια, δεν ξέρω αν η Ελένη έχει και άλλα ψηφοδέλτια, να πάμε να δούμε τι άλλα πρόσωπα έχει από
5: Ελλάς. Λίγα, γιατί μου είπες να κρατάμε κάθε μέρα.
4: Ναι, και θέλω όμως να πούμε και για μερικούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν φύγει από την πολιτική και έχουν αφήσει τις έδρες τους, που έχουν γυρίσει τη δουλειά τους.
5: Αυτό έχει τρομερό ενδιαφέρον.
3: Το αυτονόητο.
4: Πάμε
3: δηλαδή.
4: Ένα. Πάμε λοιπόν
3: να δούμε.
4: Είναι αυτονόητο γιατί δεν έχουν όλη πολιτική δουλειά να γυρίσουν.
3: Κακώς. Γιατί όπως σωστά είπε ο κ. Τσίπρας, πρέπει να έχουν τη δουλειά
4: λοιπόν,
3: τους και να μην
4: είναι ελεγχόμενοι. Πάμε να δούμε ψηφοδέλτια και μετά θα μας πει και τι κάνουν αυτοί που άφησαν τις έδρες τους. Αχαΐα.
5: Λοιπόν, Αχαΐα. Ο κ. Μαρίνος Κανδάμης.
4: ΠΑΣΟΚ.
5: ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Γιώργος Παπάς, πρώην ΠΑΣΟΚ και αυτός. Και ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ανεξάρτητος βουλευτής. Αντιλαμβάνεστε και μου λένε ότι εδώ δεν αποκλείεται να υπάρξει και μία ακόμα υποψηφιότητα από το χώρο του ΠΑΣΟΚ που θα δημιουργήσει μεγάλη αίσθηση.
4: Θα είναι όνομα ή θα είναι μεσαίος στέλεχος. Γιατί μέχρι στιγμής δεν υποτιμώ κανέναν, είναι στη μεσαία στελέχωση μεταγραφές.
3: Ηχηρό όνομα δηλαδή.
5: Ναι.
4: Μέχρι στιγμής δεν έχει πάρει κανένα μεγάλο όνομα ο κύριος Τσίπρας.
5: Και ο κύριος Παπάς σε τοπικό επίπεδο είναι πάρα πολύ δυνατή. Ο κύριος Παπάς ήταν πρόεδρος.
4: Γιατί έχει ξανακατέβει.
5: Στο επιμελητήριο, στο εμπορικό επιμελητήριο. Ναι. Δηλαδή ξέρει πάρα πολύ.
4: Άλλο
5: καλά.
4: Άλλο λέω, επειδή είπες για μεταγραφή από τον ΠΑΣΟΚ, αν θα είναι όνομα ή αν θα είναι μεσαίο. Γιατί μέχρι στιγμής είμαστε στο μέσο, δεν είμαστε στο πάνω ράφι.
5: Θα έχει ονοματεπώνυμο.
4: Όχι. Λέω, θα είναι πρώην βουλευτής, θα είναι.
5: Μου είπανε, δεν το ξέρω Γιώργο μου, αν το ήξερα εγώ είμαι μαρτυριάρα, θα το έλεγα.
4: Όχι, πώς το περιέγραφες. Άρα δεν είναι ακόμα σαφές ποιος θα είναι αυτός ή ποια θα είναι.
5: Είμαστε πολύ κοντά στο να υπάρχει.
4: Σε μεταγραφή, να πέσουν υπογραφές.
5: Μια μεγάλη έκπληξη.
4: Λοιπόν, ωραία. Άλλο έχουμε.
5: Ναι, Αργολίδα.
4: Αργολίδα, για πάμε. Αυτά είναι και δικά σου.
3: Ο φίλος μας, ο Γαβρίλος.
5: Πατρίδα.
4: Γιώργος Γαβρίλος, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Έχει αφήσει και την έδρα του Γαβρίλος ή όχι?
5: Όχι.
4: Είναι ανεξάρτητος βουλευτής.
5: Νομίζω
4: θα αργήσει.
5: Ότι κάπου εκεί των φώτων θα
4: φωτιστεί.
5: Θα φωτιστεί.
3: Α, μετά τη νέα χρονιά.
4: Ο κύριος δίπλα ποιος είναι, δεν τον γνωρίζω.
3: Δημήτρης Παπαδημόπουλος.
5: Ο κύριος Παπαδημόπουλος, ναι, είναι γιατρός, νομίζω οδοντίατρος.
4: Οι γιατροί πάνε καλά γενικά όταν κατεβαίνουν στις
5: εκλογές. Ναι, είχα δώσει και άλλη μια κυρία, αλλά προφανώς.
4: Δεν ήταν γνωστή η φωτογραφία της, δεν υπήρχε.
5: Α, μάλλον δεν υπήρχε.
4: Ακριβώς.
5: Είναι μέλος πάντως του Εθνικού Συμβουλίου Η κυρία Αγγελίνα Χατζοπούλου είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελλάς. Να πούμε και μια λεπτομέρεια, είναι και συνεργάτης του κυρίου Γαβρίλου.
4: Μάλιστα. Και να σου πω, τι θα ανακοινώσει ο Τσίπρας τώρα, αφού του τα πάμε τα μισό λεπτό.
3: Δηλαδή ο συνεργάτης θα πάει απέναντι. Κάτσε, αυτό είναι η είδηση, ρε Γιώργο. Τι χάνουμε.
4: Είναι παραπολιτικός πάλι.
3: Αυτό είναι. Δηλαδή κατεβαίνει ο Γαβρίλος και κατεβαίνει και οι συνεργάτες του Γαβρίλου απέναντι.
4: Ενδιαφέρον.
3: Εντάξει, αυτό είναι ενδιαφέρον.
4: Τώρα που τα ανακοινώσαμε εμείς κάθε μέρα, ο Τσίπρας τι θα ανακοινώσει ο ψηφοδελτία. Γιατί του τα ανακοινώσαμε όλα του Τσίπρα τα ψηφοδελτία.
3: Έχει κι άλλα.
5: Έχω παιδί μου.
3: Με τρεις ανθρώπους.
4: Λέω ότι θα ανακοινώσει ο Τσίπρας, γιατί εμείς τα ανακοινώνουμε κάθε μέρα. Και του Πασόκ έχουμε πει πολλά. Και θα πούμε
3: κι άλλα πολλά περισσότερα.
5: Κύριε Τσίπρα,
4: ότι στα ανακοινώνω εγώ κάθε μέρα.
3: Τα κάνω μόνος μου.
5: Τα κάνω.
3: Μόνοι μου.
5: Βγάζω εγώ τα ψηφοδέλτια.
4: Για πάμε λίγο να δούμε και κάτι άλλο. Υπάρχουν μερικά πρόσωπα τα οποία επέστρεψαν στις δουλειές τους. Ένας από αυτούς που είναι γνώριμος μας πολύ και εδώ της εκπομπής φίλος είναι ο Σημεών Κεδίκουγλου, ο οποίος είναι γιατρός και όπως μαθαίνουμε έχει γυρίσει πίσω στο νοσοκομείο και στην δουλειά του ως γιατρός μάχημος.
5: Λοιπόν,
4: πού είναι τώρα ο Κεδίκουγλου?
5: Εδώ έχει πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, ο κύριος Κεδίκογλου είναι δερματολόγος.
3: Δεν το ξέρω ότι είναι δερματολόγος.
5: Νοσοκομιακός γιατρός. Γύρισε στη θέση του διευθυντή στο Ανδρέας Συγκρός.
3: Μάλιστα.
5: Και μάλιστα έχει πλάκα γιατί πριν από μερικές μέρες πήγε και έκανε επιτήρηση ο Άδωνης Γεωργιάδης.
3: Και τον βρήκε εκεί.
5: Και του λέει τι κάνεις εσύ εδώ με την...
4: Πήραν οι ΣΥΡΙΖΕΙ τα νοσοκομεία. Τις διοικήσεις τους.
5: Ναι, εντάξει, με τη λευκή μπλούζα. Του λέει τι κάνεις. Και έπαθε ο Κεδίκογλου, λέει μπροστά μου και εδώ θα σε βρω. Έφυγα, παραιτήθηκα. Έδωσα την έδρα. Έδωσα την έδρα και σε βρίσκω μπροστά.
4: Πάντως
5: μου.
4: Είναι σημαντικό. Εντάξει, εγώ το λέω για όλους όσους το κάνουν.
3: Είναι πολύ καλός στέλεχος
4: ότι
3: πολύ αξιοπρεπής
4: γύρισε στη δουλειά του και είναι σημαντικό να βλέπουμε ότι οι πολιτικοί έχουν να επιστρέψουν κάπου και δεν είναι επαγγελματίες πολιτικοί.
3: Εντάξει, ήταν λοιπόν, γιατρός.
5: Λοιπόν, να πούμε
4: άλλος που επέστρεψε στη δουλειά του.
5: Ο κύριος Βασίλης Κόκαλης.
4: Ο Κόκαλης είναι δικηγόρος.
3: Δικηγόρος.
5: Αναμένεται να ενταχθεί στην Ελλάς, έχει παραιτηθεί δηλαδή, αναμένεται να ενταχθεί μάλλον μέσα στον Οκτώβριο. Μέσα στον Οκτώβριο. Ο κύριος Κόκαλης λοιπόν έχει αναλάβει από τα μέσα Ιουλίου, είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών Θεσσαλίας.
3: Μάλιστα,
5: εγώ πήγα στα Φάρσαλα. Για το χαλβά, είχαν κάνει μια γιορτή και με καλέσαν. Έχω κάτι φίλους εκεί και με καλέσαν και πήγα. Και τον είδα εκεί τον κύριο Κόκαλη. Μίλησε. Ναι, φάγαμε και χαλβά.
3: Ναι, όχι, ωραίος. Ο Φαρσαλινός χαλβάς είναι πολύ ωραίος.
5: Του Ινστιτούτου Καταναλωτών.
3: Εξελέγει ή τοποθετήθηκε?
5: Όχι, εξελέγει.
3: Α, έγιναν εκλογές.
5: Προφανώς, ναι.
3: Πού θα κατέβει, στη Λάρισα θα κατέβει.
5: Στη Λάρισα. Λοιπόν, και τώρα.
3: Πάει καλά ο κύριος Κόκας, έτσι.
5: Έχει πελατεία. Κατερίνα Νοτοπούλου, η οποία έχει παραιτηθεί και αυτή από την έδρα της.
3: Ναι.
5: Είναι η κυρία Νοτοπούλου, να πούμε ότι πήγε στη ΔΕΘ την ομιλία του κυρίου Τσίπρα και όλο αυτό. Όμως η κυρία Νοτοπούλου ξεκινάει μια νέα επαγγελματική δραστηριότητα, για να μην το κάνω λάθος, με αντικείμενο την ψυχολογία στο χώρο της εργασίας και των επιχειρήσεων.
4: Άρα θα ανοίξει κάτι σαν γραφείο, κάποια...
5: Σαν γραφείο ακριβώς.
3: Προστήριξη.
4: Θα την πάρει την κυρία Νοτοπούλου, ο κύριος Τσίπρας, είπαμε, για Α Θεσσαλονίκης.
5: Εγώ, ναι, εάν η κυρία Νοτοπούλου θέλει να κατέβει, θεωρώ ότι θα
3: κατέβει. Δεν ξέρουμε
5: θα κατέβει.
3: Ακόμα αν θέλει να κατέβει.
5: Δεν ξέρω. Και επειδή κάνει και αυτό το νέο επαγγελματικό εγχείρημα.
3: Λες μήπως περίμενε, είδε και απόειδε και.
5: Κοίταξε, κάποιοι ακούω που λένε δεν θα κατέβουμε αυτή τη φορά. Έτσι κι αλλιώς τα πράγματα δεν πρόκειται να βγει καμία κυβέρνηση.
4: Όχι, θα βγει κάποια κυβέρνηση, δεν γίνεται να βγει.
5: Εννοώ στην πρώτη κάλπη.
3: Μα στις δεύτερες είναι λίστα.
5: Μπορεί να μπει σε λίστα.
3: Πώς θα μπει σε λίστα και αυτοί που έχουν εκλεγεί τι θα κάνουν?
5: Ξέρουμε τι θα γίνει, βρε Δημήτρη μου.
3: Όχι,
5: δεν το ξέρουμε.
3: Μισό λεπτό, για να δούμε κάτι τώρα. Διότι αν δεν κατέβεις στις πρώτες και κατέβεις στις δεύτερες, υποτίθεται στις δεύτερες θα κατέβεις για να μπει σε μια εκλογική θέση. Θα βγάλει όποιος αρχηγός αυτόν που πήρε σταυρούς για να βάλει το φυτευτό? Το έκανε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Αυτό και δεν στη έγινε.
5: Με συγχωρείς. Ναι. Προφανώς οι άνθρωποι οι οποίοι θα έχουν εκλεγεί και θα είναι...
4: Αυτό το πράγμα δεν το είδαμε στην Πλεύση Ελευθερίας. Και είχε φέρει και πολλές εντάσεις.
3: Εκτός αν το κόμμα του κύριου Τσίπρα και οι διάφοροι εκτιμούν ότι στις δεύτερες εκλογές θα πάρει περισσότερες ψήφους και άρα θα βγάλει περισσότερους βουλευτές από ότι την πρώτη φορά.
5: Δεν το ξέρω. Κάνουμε επιστημονικό.
3: Όχι, το λέω επειδή εσύ είπες ότι κάποιοι δεν θα κατεβούν στις πρώτες και θα κατεβούν στις δεύτερες.
5: Μα λένε κάποιοι άνθρωποι. Δηλαδή, ξέρεις τι λένε. Να πάμε τώρα, γιατί βλέπουν ότι αυτή τη στιγμή στην πρώτη γραμμή υπάρχουν τα νέα στελέχη. Και σου λέει τώρα πού να πάμε. Περιμένουνε να δούνε τι θα γίνει. Άλλοι περιμένουνε να κάποιο νόημα από τον κύριο Τσίπρα. Ναι. Ο κύριος Τσίπρας, έχω την αίσθηση ότι δεν θα κάνει νόημα. Ο κύριος Τσίπρας έχει πει αυτό που έχει πει. Η πόρτα είναι ανοιχτή, όποιος θέλει να έρθει.
3: Και το κατάστρωμα τους περιμένει. Και,
4: λοιπόν, για πάμε
5: και μάλιστα στις συζητήσεις φέρνει ως παράδειγμα τον κύριο Καραμέρο.
3: Μάλιστα.
5: Είπε ο κύριος Καραμέρος,
4: άφησε
5: την έδρα, κάθισε πάνω ένα διάστημα εκτός και μετά μπήκε στην Ελλάς.
4: Πάμε να δούμε. Σας έλεγα χθες

0: Λοιπόν, που χθες το έλεγα και σήμερα, έχουμε και ένα απτό δείγμα. Έχουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη για το άρθρο 86, το νόμο περιευθύνησης υπουργών. Στο TikTok. Για πάμε να τον δούμε.
1: Άρθρο 86. Τελικά, ποιος αποφασίζει για τους υπουργούς? Σημειώνεις? Σήμερα, αν προκύψουν στοιχεία για πιθανό αδίκημα υπουργού κατά τη διάρκεια τέλεσης των καθηκόντων του, την απόφαση άσκησης ποινικής δίωξης την παίρνει η Βουλή.
2: Δεν κρύβομαι ούτε τώρα πίσω από καμιά βουλευτική ασυλία.
1: Για να πάρθει λοιπόν αυτή η απόφαση, χρειάζονται τουλάχιστον 151 βουλευτές. Και ποιος διαθέτει συνήθως τους 151 ή εκάστοτε κοινοβουλευτική πλειοψηφία?
2: Ποιος έχει στο Σύνταγμα την αρμοδιότητα να κρίνει αν πρέπει να ελεγχθούν? Η Βουλή. Τι λέει η Βουλή? Η πλειοψηφία της. Ποιος είναι η πλειοψηφία της? Η Νέα Δημοκρατία.
1: Είναι σαν να περιμένεις να σφίξουν το πέναλτι οι συμπαίκτες αυτού που έκανε το φάουλ μέσα στη μικρή περιοχή. Τι πρότεινε λοιπόν η Νέα Δημοκρατία στην αναθεώρηση του Συντάγματος? Να μην κάνει την έρευνα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή, αλλά στο τέλος την απόφαση να την παίρνει πάλι η Κοινοβουλευτική Πλειοψηφία. Άρα, τον τελευταίο λόγο θα τον έχουν αυτοί που τον είχαν. Τι άλλαξε λοιπόν στο πιο κρίσιμο σημείο? Τίποτα. Με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, οι δικαστές ερευνούν, οι δικαστές αποφασίζουν αν θα ασκηθεί ποινική δίωξη. Γιατί η διαφάνεια και η λογοδοσία δεν μπορεί να εξαρτάται από πολιτικούς σχετισμούς.
0: Λοιπόν, Ελένη Καλογεροπούλου, ο Νίκος Ανδρουλάκης,
3: ναι,
0: στο απόσπασμα που είχε μέσα στα social media για το άρθρο 86 και το περιεχόμενό του στο,
3: ναι,
0: TikTok,
4: τη βλέπω εδώ
0: σε είχε τώρα μέσα στην συζήτηση που είχαμε εδώ και στην Κότλα που είχες με τον Άδωνη Γεωργιάδη.
3: Ορίστε.
0: Ορίστε. Σε έχει βάλει ο Τσίπρας στο TikTok, ο Νίκος Ανδρουλάκης σε είχε μέσα. Ορίστε.
4: Λοιπόν, και επειδή είμαστε εμείς μια εκπομπή ανάδρασης άμεσης, βλέπω κάτω σχόλια. Ωραίο πετσόκομα, πρόεδρε, έτσι σε θέλω δυνατά και αποφασιστικά.
0: Εντάξει, φαντάζομαι έτσι κι αλλιώς
4: πρόεδρε,
0: ότι στα
4: πάμε καλά,
0: είσαι
4: δυνατός. Κάτσε να πούμε και τι πήρε. Λοιπόν, πήρε 617 like, έχει 16 σχόλια, το αποθήκευσαν 28 χρήστες και το είδανε, περίμενε να σου πω και πόσο το είδανε 6.700. Καλά,
0: ορίστε,
4: καλά πήγε.
0: Λοιπόν, και είχε και Καλογεροπούλου μέσα, αυτό το ξαναλέω. Τη κάνει άνοιγμα ο
4: πρόεδρος. Μπορεί να πήρε πολλά.
3: Μα δεν το συμπαθώ τον πρόεδρο.
0: Εντάξει, προφανώς.
4: Ελένη, μπορεί να πήρε πολλά views περισσότερα από τα άλλα γιατί είσαι και εσύ μέσα. Δεν ξέρω.
3: Η ομορφιά μου.
0: Τώρα, και θέλω να πάμε τώρα σε μία.
3: Εγώ βρήκα το όνομα αυτό. Αλλά δεν ξέρω αν πρέπει να το πω, οπότε δεν θα το πω.
0: Εντάξει.
4: Στην Αχαΐα.
3: Θα το πω αύριο.
0: Εσύ κρίνεις.
4: Στην Αχαΐα.
3: Θα το πω αύριο.
0: Δεν, είμαι της λογικής να μην είναι βεβαιασμένες οι κινήσεις.
3: Ναι,
0: στο ρεπορτάζ θέλεις
3: δίγησμα.
4: Ωραία.
0: Θα το ζυγίσεις και θα μας πεις έτσι κι αλλιώς.
3: Ουδέν
0: κρυπτών υπό τον
4: κόσμο. Να πω τώρα κι εγώ αυτό που δεν μ' άφησες να πω πριν.
0: Όχι ακόμα, ένα λεπτό. Θέλω να δείξω ένα μάτς.
3: Αύριο όμως θα το πω.
4: Να το πεις.
0: Θα το πεις. Που το οργανώνει μία συνομιλήτρια της Ελένης Καλογεροπούλου, καλεσμένης μας εχθές εννοώ, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρομαι στη Μαρία Σιρεγγέλα που είχαν και την έντασή τους εχθές εδώ με την Ελένη, για καλό λόγο, για φιλανθρωπικό λόγο, με την ομάδα της Βουλής και την ομάδα παλεμάχων του Ατρομήτου, το Σάββατο στις 26 Σεπτεμβρίου στις 5.30 στο γήπεδο του Ατρομήτου. Το είναι ένας φιλανθρωπικός ποδοσφαιρικός αγώνας που τον οργανώνει η Μαρία Σιρεγγέλα. Και τα χρήματα που θα μαζευτούν θα πάνε στη Humanity Greece, φιλανθρωπική οργάνωση. Είναι οι παλέμαχοι του Ατρομήτου, οι οποίοι θα παίξουν με τους συναδέλφους μας, τους δημοσιογράφους, του κοινοβουλευτικού ρεπορτάζ. Μάτς.
3: Το
0: Σάββατο στο γήπεδο του Ατρομήτου στις 5.30.
4: Θέλω να σου πω, μια και είπες τώρα για το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, όταν πήγα στο Μέγκα στο πολιτικό, ήμουν αρχικός στο ελεύθερο πολιτικό και μετά πήγα Βουλή και Νέα Δημοκρατία. Ήμουνα και ο πιο μικρός τότε σε σχέση με τους άλλους όλους. Μου λένε θα έχει ένα παιχνίδι κοινοβουλευτικοί συντάκτες με βουλευτές. Πήγαινε. Δεν σπάω εγώ, σπάω.
0: Έπαιξε στην ομάδα ποδοσφαίρου λοιπόν των δημοσιογράφων.
4: Πήγαν το καλύψω.
0: Α,
4: και ήταν η φορά που έπεσε ο Καραμαλής και έσπασε το πόδι.
0: Α, ήσουν σε αυτό το
4: βέβαια. Ήταν το πρώτο μου ρεπορτάζ με το που πήγα στο πολιτικό του Μέγκα. Και εγώ πήγα χαλαρός, λέω εντάξει, τώρα καλύψω μια ιστορία. Θα παίξουν οι βουλευτές.
0: Και αυτό έγινε
4: και πέφτω
0: ο Καραμαλής
4: κάτω. Και έγινε χαμός.
0: Και είχε τότε ο Καραμαλής είχε και σοβαρό τραυματισμό.
4: Ναι, βέβαια. Και δεν ξαναέπαιξε ποδόσφαιρο από τότε.
0: Τώρα τι να πεις. Δεν μπορώ να πω ότι φταίει ο Δημήτρης.
4: Ναι, ρίξει χιαστού. Ναι, σωστό.
3: Άλλο λέμε γκαντέμι και άλλο είναι.
4: Άσε μας.
0: Δεν φταίει ο Τάκης τώρα που Καραμαλής χωρίς προθέρμανση πήγαινε να κάνει σουτ.
4: Επειδή πήγα εγώ δεν είχε πολύ μεγάλη ζημιά.
0: Θα μπορούσε να πω τώρα.
4: Να σου πω τώρα το
3: τέτοιο. Τι σου έκανα, τι σου έκανα.
4: Έχουμε νέα δεδομένα, ακόμα πιο πρωτοποριακά, στην ελπίδα για τη δημοκρατία. Η κυρία Γρατσία αδειάζει την κυρία Καριστιανού.
3: Βγήκε και διόρθωσε.
4: Βγήκε και είπε Δεν νομίζω, λέει, ότι θα φύγει. Έχει μεγάλο πάθος κλπ. Μάλλον

0: θα το είπε χαριτολογώντας, μάλλον κάτι αυτό.
1: Να σου πω και ότι ο κύριος Αυγερινός έκανε μία ανάρτηση πριν από λίγο.
0: Θα φύγει και ο κύριος Αυγερινός.
1: Έχει φύγει.
0: Όχι από τη χώρα.
1: Όχι.
0: Α.
1: Έκανε μία ανάρτηση πριν από λίγη ώρα, λέγοντας, καταλήγοντας. Είναι πολύ μεγάλη ανάρτηση,
0: ναι.
1: Εντάξει, και φιλοσοφικής
0: ναι.
1: υπόστασης.
2: Εγώ κάνω όχαμα.
0: Πες, παιδί μου, το τέλος, να τελειώνουμε.
1: Και λέει ότι όσοι βλέπουν, θα πρέπει να ανησυχούν, να τρέμουν.
0: Όσοι βλέπουν
1: όσοι,
0: τι?
1: Όσοι γράφουν, ρε παιδί μου, ότι υπάρχουν... ότι πάει να κάνει ο κύριος Αυγερινός με κάποιους άλλους και νέα
0: σχήματα. Πρέπει να τρέμουνε από το φόβο τους.
1: Πρέπει να τρέμουν από το φόβο. Αυτό κατάλαβα, γιατί ομολογώ μου ήταν λίγο πολύπλοκο.
0: Δηλαδή...
2: μισό λεπτό, ρε παιδιά, τι ξεχάσαμε να πούμε.
0: Τι ξεχάσαμε να πούμε.
2: Τα νούμερα της συνέντευξης του Τσίπρα. Πώς πήγε, έδωσε συνέντευξη
1: μετά,
2: του Τσίπρα στο Sky.
1: Ναι.
2: Και δεν είπαμε
0: πολύ
2: τα
0: καλά.
2: Νούμερα.
0: Πήγε πάρα πολύ καλά.
1: Πολύ καλά. Τα νούμερα.
0: Καλά, δεν είχε 50% και εσύ, αλλά πήγε πολύ καλά.
2: Πήγε καλά. Ξέρω ότι είχε περάσει η Τσιμτσιλή, δείχνει πιο νεανικό κοινό.
0: Πήγε καλά, πήγε καλά.
2: Αλλά για πολιτική συνέντευξη.
0: Για πολιτική συνέντευξη
2: πήγε καλά. Πολιτική συνέντευξη πήγε καλά.
1: Αυτό έχει σημασία.
0: Πήγε καλά, δεν τα έχει
2: να φτάσει στα νούμερα.
0: Θα σα τα πω.
2: Βεβαίω.
0: Μα τα στείλει η Ελένη βασικά.
1: Τι να τα
0: πει. Η Ελένη θα τα πει.
2: Λοιπόν, η Ελένη Καλογέροπουλου να τα βρει κιόλα. Λοιπόν, εκτό και αν τα έχουμε μέσα στο κοντρόλ για να τα δείξουμε κι αυτά.
0: Να σου πω, Ελένη. Υπονομεύσει.
2: Λοιπόν, τα έχει η Ελένη με
0: ενημερωμένο.
2: Τα νούμερα τηλεθέασης του Τσίπρα. Τα νούμερα τηλεθέασης του Τσίπρα θέλουμε να βρούμε.
1: Να τα έχει η Ελένη από να τη τα λέτε νωρίτερα.
2: Του, από τη χθεσινή
1: λοιπόν,
2: του.
1: Λοιπόν, στο πρώτο μισάωρο,
2: 9 παρά 20 με 9, το βρήκα και εγώ τώρα.
0: Ναι.
1: Στο λεπτό-λεπτό το ανώτερο ήταν 26,7.
2: Τηλεθέαση.
1: Και στο,
2: στο σύνολο, μιλάμε, όχι δυναμικό, σύνολο.
1: Και στο, όχι... Στο δυναμικό και στο σύνολο, στο πρώτο μισάωρο, 24,4. Στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής, 9 με 9,5, 29,6 στο λεπτό και στο σύνολο, 24,1.
2: Λοιπόν, είναι σύνολα
1: 29,6
2: σύνολα λεπτού και σύνολα μισάωρο.
1: Είναι 30%.
0: Ναι, ωραία.
2: Λοιπόν,
0: και γι' αυτό του έδωσαν και 45 λεπτά.
2: Και γι' αυτό 41 λεπτά νομίζω ακριβώς είναι ο χρόνος που είχε ο κύριος Τσίπρα στο Sky. Και δικαίως βέβαια. Εντάξει, όταν
0: κοίταξε, ήταν χωρίς αμφιβολία, ήταν μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Έβγαλε ειδήσεις. Ήταν και χαλαρός ο πρόεδρος.
1: Ήταν
0: μουρτζούφλης.
2: Και πολύ
0: χαλαρός, χαμογελαστός, φιλικός. Και πήγε καλά. Εγώ είπα. Δεν ξέρω για το πολιτικό rebranding, αλλά για το rebranding με τα μέσα ενημέρωση έχει πιάσει. Το έχει κάνει μια χαρά.
1: Μια χαρά. Και θα πάει και ακόμα καλύτερα.
2: Θα πάει ακόμα καλύτερα με το μηντιακά, εννοείς.
1: Ναι, ναι. Έχει, παιδιά. Έχει κάνει ένα μεγάλο πρόγραμμα το επόμενο διάστημα. Και όλες αυτές οι επαφές και συνεντεύξεις και οι επαφές που κάνει με τους δημοσιογράφους απέκτησε ξανά το νήμα από εκεί που το είχε αφήσει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όλοι μας ξέρουμε ότι στη δουλειά μας θέλουμε να έχουμε επαφή όσο το δυνατόν σε πιο ψηλό επίπεδο.
0: Και κυρίως
1: αυτό λοιπόν το ακολουθεί.
0: Εγκατέλειψε ευτυχώς για εκείνον τη λογική ότι οι δημοσιογράφοι είναι εχθροί και αν κάνεις σε κάποιον κριτική ή λες κάποια πράγματα τα οποία εντοπίζεις, είσαι εχθρός. Δεν είναι εχθρός. Η δουλειά μας είναι αυτή. Εμείς ίσα ίσα θέλουμε να έχουμε καλή σχέση και με τους πολιτικούς αρχηγούς όλους και με τους βουλευτές, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας. Από αυτούς μαθαίνουμε
2: λοιπόν,
0: το ρεπορτάζ.
2: Πάντως, εμένα μου έκανε εντύπωση ο κύριος. Κλείστε τότε.
1: Το
0: Τσίπρα έβαλες πάλι να ακούσεις.
2: Τον κύριο Αυγερινό, εμένα αυτά όταν ακούω φιλοσοφίες δεν έχουν βγει σε καλό. Ο φίλος μου ο Γιώργος Ιαγαντάρης φιλοσόφησε, δεν του βγήκε σε καλό. Τώρα ο κύριος Αυγερινός που δεν είναι φίλος μου, είναι συνάδελφός μας.
0: Να τρέμεις.
2: Φιλοσοφεί. Ναι, συνήθως οι φιλοσοφίες δεν βγαίνουν σε καλό. Οπότε μπλέκουν οι φιλοσοφίες στην πολιτική.
0: Θέλεις να ψάξω να το βρω εγώ.
2: Τότε έρχονται ζώρικα πράγματα. Τελικά δεν έχω καταλάβει. Ο Αυγερινός θα κάνει κόμμα μαζί με τη Μουτσάτσου.
0: Γι' αυτό σου λέει να τρέμεις.
2: Θα το κάνουν το κόμμα. 3, κάτι παίρνει
1: η κυρία Καρισιάνο.
2: Πόσο θα πάρουν.
1: Μιλάει για δημοσιογραφία.
0: Ποιος?
1: Ο Αυγερινός.
2: Αναφέρεται και σε εμάς τότε, γιατί και εμείς έχουμε πει ότι είναι πιθανό να κάνει κόμμα. Είμαστε και εμείς.
1: Λέει μέσα, λέει για τους δημοσιογράφους γενικά.
0: Μάλιστα.
2: Ο ίδιος δεν είναι δημοσιογράφος. Είναι.
1: Και καταλήγει, ας ξεκουνηθούμε λίγο από τη θέση μας ως κοινωνία. Τα πράγματα είναι σοβαρά. Δεν έχουμε χρόνο για κουτσομπολιά. τώρα ως προς το πολιτικό σύστημα που προφανώς ανησυχεί, αν κρίνω από αυτά τα δημοσιεύματα, γράφει για δημοσιεύματα. Ναι. Επειδή μιλάμε με πολύ κόσμο και βλέπουμε την κοινωνία, να τους πω ότι καλά κάνουν και ανησυχούν. Οφείλουν να ανησυχούν περισσότερο.
2: Μάλιστα. Πάντως η κυρία Γαϊσιανού έχει γύρω στο 30%.
0: Το πολιτικό σύστημα ανησυχεί για το κόμμα που θα κάνει
2: πόσο
0: ο κύριος Αυγερινός.
1: Τι να σου πω εγώ, Δημήτρη.
2: Και όσο δεν για τους δημοσιογράφους, δημοσιογράφος. Είναι αξιόλογος μάλιστα, αλλά...
1: Πολύ, ναι.
2: Δεν ξέρω τώρα.
1: Με μεγάλη εμπειρία.
2: Γιατί οι κριτικοί στους δημοσιογράφους, προφανώς οι δημοσιογράφοι κατακούνε, κάτι γράφουν. Λοιπόν, δεν μπορεί να υπάρχει.
1: Και θα πω και κάτι άλλο.
2: Χωρίς φωτιά.
1: Και τον παίρνουμε και τηλέφωνο.
2: Ναι.
1: Κάνουμε δηλαδή σωστά τη
2: δουλειά.
1: Εδώ
2: είναι μας. Δεν θέλουν να απαντήσει. Ναι.
1: Δεν απαντάει.
2: Εδώ είναι δεν θέλουν να απαντήσει.
1: Και μετά κάνει και κριτική. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα.
0: Γιατί κάνεις γκβαντική δημοσιογραφία. Λοιπόν, γι' αυτό έλεγα. Άμα δεν έκανες γκβαντική,
2: κλείσαμε,
0: θα σου απαντούσε.
2: Κλείσαμε με κανονική δημοσιογραφία πίσω από τις γραμμές. Ευχαριστούμε όλες και όλους που μείνατε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας όπως πάντα αύριο σταθερά εδώ στις 10 στο Action 24. Καλή
1: καλό βράδυ.
0: Καλό ξημέρωμα.
3: I'm so sick of your bullshit. What did you say to me? You heard me.
4: Αμέσως μετά. Damages.
5: Testing, testing.
6: Are you guys ready?
7: Σαββατοκύριακο στο Action 24.
8: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
9: Oui.
8: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
7: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
10: We found the Yeti!
11: That's not right.
7: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
12: How do you like it?
13: We love it. Basta!
7: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
14: Το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει παντού και ζωντανεύει το παιχνίδι. Με έμπειρους Έλληνες στήλες για live blackjack και ρουλέτα με την αίσθηση που μόνο το Regency μπορεί να σου προσφέρει. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
15: Regency, το αληθινό καζίνο.
16: In the nighttime.
17: Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Έλα, έλα.
19: Έλα πως είσαι.

ξενερώσεις. Έλαβετ, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαβετ, έλα όπως είσαι.

0: Άντωνι Μπουρντέν σε άγνωστα μέρη. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
1: Έλα, έλα,
2: έλα πως είσαι.

0: The night Ellen was attacked, I saw you.
1: One thing is rest. I don't want you to lose this baby. I could have you arrested for attempted murder.
2: I guess we both have plenty of blood on our hands, don't we?
3: The monsters. Δευτέρα με Παρασκευή, το μεσάνυχτα, στο Action 24.
4: Πού είστε, ρε?
5: Ερχόμαστε!
3: Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
6: Το αληθινό Regency Casino με έμπειρους Έλληνες dealers ζωντανεύει στο κινητό σου. Τώρα με μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
7: Regency. Το αληθινό καζίνο.

0: κάθε δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε το πρωί.
0: Όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: Καλό μεσημέρι σε όλους. Το παιδί έφυγε. Αν περιμένετε την επόμενη παραγγελία σας, το αποδεσμεύσαμε. Λίγο μπαλίτσα παίξαμε. Μας έφερε τα δικά μας τα καφεδάκια εδώ. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και σας πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Γιατί σήμερα 3 με 5 έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Όχι μόνο ποδοσφαιρικά, όπως κάναμε και χθες. Και ασχοληθήκαμε με διάφορα ζητήματα κοινωνικά, θα έλεγα. Γεια σου, Τάσο.
1: Γεια σας. Τι κάνουμε.
0: Γεια σου, Κώστα.
2: Κασέβη μου.
0: Εδώ θα είμαστε εμείς. Θα βγει σε λίγο και ο φίλος μας, ο Μυρόστσος, συγγνώμη, ο οποίος βρίσκεται.
2: Έλα, εντάξει τώρα.
1: Αλητία. Τώρα εγώ κατά των διευθυντών.
0: Την τροπή. Το λένε όλοι τώρα.
1: Αν είναι για το διευθυντή, θα μπουν μπροστά να φάω την πρώτη σφαίρα.
0: Τη σφαίρα.
2: Εγώ
0: θα φάω τη σφαίρα, γι' αυτόν έχουμε πει.
2: Όχι, εγώ θα φάω το για τον Βασίλη, θα φάω σφαίρα και εγώ μπροστά του.
0: Πόσες σφαίρες δεν έχουμε.
1: Θέλουμε θελοντές για σφαίρες, παιδιά. Δηλώστε συμμετοχή.
0: Ρίξτε το. Λέμε για φαγητό, πάντως χθες φάγαμε εξαιρετικά, μιας και λέμε για σφαίρες. Αλλά
2: φάγαμε. Πάλι για φαγητό πήγατε εσείς δύο.
1: Τρομερό.
0: Πήγαμε, φάγαμε. Είχαμε και μια αποστολή πολύ ωραία.
1: Εκλεκτή παρέα.
0: Φιλιά στο Δήμο, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ο κορυφαίος στα γυαλιά, σαν νότια προάστια.
0: Στο Χρήστο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και τον Θοδωρή, τα παιδιά όλα. Ήταν ωραία, ήταν βραδιά που θυμηθήκαμε πράγματα.
1: Ήρθε για ένα δεκάλεπτο κορυφαίος προπονητής, είπε τις ατάκες του και φύγει.
0: Σωστό. Γιατί να μην πούμε, πειράζει.
1: Όχι, εντάξει.
0: Είδαμε Νίκο Αναστόπουλο χθες.
1: Νίκο Αναστόπουλο.
0: Για λίγο. Ήρθε, είπε τα δικά του.
2: Καλώς τους.
1: Κορυφαίος.
0: Προπονητάρα. Και...
2: Άσε με, δεν ξαναφωνάζω.
0: Και σεντερφοράρα. Ο πρώτος σκόρερ.
2: Εδώ, άσε με.
1: Τον περιμένουμε εδώ. Ό,τι δεσμεύτηκε.
2: Δεν ξαναμιλάω.
0: Σκέψη τώρα λίγο, ας πούμε. Αναστό είναι φοβερός τώρα για να κάνει κουβέντα εκτός από όσα γίνεται στην πρώτη εθνική, οι προπονητές κλπ. Για τα center for, για παράδειγμα του Ολυμπιακού.
1: Για όλα τα center for.
0: Για όλα, αλλά μια και το Ολυμπιακού. Κουβέντα, ναι, σωστά.
1: Βεβαίως, μην ξεχάσουμε ευχές και χρόνια πολλά για την κοράκλα του κύριου Μπακόπουλου.
2: Χρόνια πολλά στο Μικρούνι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλεξάνδρα, χρόνια πολλά, κούκλα μου. Η κοριτσάρα μου, η μικρή, γίνεται 5 σήμερα και της ευχόμαστε. Ευχαριστώ, Γιάννη Τατσόπουλε. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γρηγόρη.
1: Είναι ο μεγαλύτερος ηθοποιός αυτή τη στιγμή στον νομό Αρκαδίας.
2: Τι μου είπες και τι άλλο μου είπες.
1: Ο μεγαλύτερος ηθοποιός.
2: Ότι θα του.
0: Φάει τα λεφτά.
2: Ναι, τα φάει όλα. Πώς μου το πες.
0: Δεν έχει και πολύ μεγάλη δουλειά.
1: Και μετά στον επόμενο. Ότι τα φάει για πλάκα.
0: Να είναι καλά η κοριτσάρα.
1: Ό,τι δούλευε ο Μπακόπουλος.
0: Αύριο έρχομαι να σε δω και έχουμε να κάνουμε πολλά αύριο λοιπόν. Αυτά. Θέλω να προειδεάσω το chat ότι λίγο αργότερα θα έχουμε και τον κύριο Βερβελέ να μιλήσουμε για διάφορα ζητήματα που αφορούν και τον Ολυμπιακό. Ο Μυρότσος είναι πανέτοιμος, σε λίγο θα είναι μαζί μας. Θα ξεκινήσουμε με μπάσκετ σε λιγάκι. Θα ξεκινήσουμε σε λίγο με Τάτσιο. Και μετά θα ακολουθήσει και Λαλιώτης. Γιατί έχουμε βραδιά μπάσκετ σήμερα. Ξεκινάει η Ευρωλίγκα. Ανυπομονούσατε?
2: Βεβαίως.
0: Εγώ ανυπομονούσα, να σου πω την αλήθεια.
2: Πάρα πολύ.
0: Σκέψου τώρα βραδιά, έτσι. Έχει Ευρωλίγκα, μπάσκετ και Παναθηναϊκός 9 και 4 και Ολυμπιακός 9,5 και 10 παρατέταρτο εθνική ομάδα. Πρέπει να έχεις τουλάχιστον δύο οθόνες.
1: Εγώ θα προτιμήσω τον Λούκα Γιώβιτς. Δεν θέλω να σας συναχωρήσω.
0: Θα δεις, Ελλάδα με
1: δεν έχουμε... Σερβία. Έχουμε παίχτες στην εθνική Σερβία και δεν έχουμε στην εθνική Ελλάδα εμείς.
0: Σωστά.
2: Καλό.
0: Έχει και ο Πάουκ Ζίφκοβιτς. Θα παίξει βασικός και ο Ζίφκοβιτς. Γιατί ο Γιώβιτς θα παίξει.
1: Ο Ζίφκοβιτς είναι πιο βασικός από τον Γιώβιτς.
2: Σίγουρα βασική.
1: Απλώς ο Γιώβιτς λόγω των απουσιών θα παίξει.
2: Κοιτάξτε πίσω από τον Γιώβιτς. 4-2-3.
1: Και σε τρομερή κατάσταση ο Λούκα.
0: Μπίλι, καλησπέρα για τον donation που στέλνει. Καλησπέρα, μάγκε. Σας βλέπω στο λεωφορείο. Είστε η καλύτερη παρέα. Γουλίνιο Μπακό, Μπατιστούτα. Ευχαριστώ. Και τα Σάρα, η καλύτερη παρέα. Χρόνια πολλά στην κόρη. Ευχαριστώ, Μπιλάρα μου. Ευχαριστώ όλα τα παιδιά που στέλνουν τα μηνύματά του στο chat για την πιτσιρίκα μου, την Αλεξάνδρα. Να είστε καλά, μάγκες, και εσείς να χαίρεστε του δικού σας. Άλλο ένα donation, διαβάζω. Καλησπέρα, ομάδα τρομερή. Φωτό Μυρότσου, Μπίλι, ξέρεις εσύ, ο Νικόλας μου έχει στείλει μια ωραία φωτογραφία. Θα καταφέρω, πιστεύω, να την βάλω στον αέρα κάποια στιγμή αργότερα. Τι, πήγες να πεις κάτι?
2: Όχι.
0: Το βράδυ πήγα να πω, ρε παιδιά.
2: Τα φιλικά μου.
0: Το βράδυ πήγα να πω ότι έχουμε εκπομπή μπασκετική με όλη την ομάδα του Αθλητικού, εννοείται εδώ μαζί σας, για να σας πείτε ακριβώς θα γίνει στην Ευρωλίγκα την πρώτη αυτή αγωνιστική, που είναι πολύ πολύ ενδιαφέρουσα. Αλλά θα είναι και ο Βαγγέλης Ιωάννου εδώ.
2: Το βράδυ δεν λείπει κανείς. Όλοι εδώ 11 και 4 να δούμε την εκπομπή του μπάσκετ First Night of Euroleague.
0: Τον κάνει ίδιο. Ο Ιωάννου δεν κάνει τον εαυτό του τόσο ίδιο.
2: Πότε με διώξω από τον Ψάντα,
1: ξέρω. Η καλύτερη version του Ιωάννου είναι από τον Γουλή.
2: Πότε με διώξω από τον Ψάντα, δεν ξέρω, αλλά αυτό είναι άλλο κομμάτι. Εντάξει, θα το χειριστώ.
1: Έχουμε τελευταία επίθεση με walk-up. Πάμε.
2: Η Ντουμπάι την τελευταία μπάλα τώρα, walk-up, σίδερο!
0: Στοπ. Τα υπόλοιπα το βράδυ...
2: Ο Τεξανός Άσος.
0: Με τον αυθεντικό Ιωάννου. Αλλά νομίζω πως...
1: Κάτσε ρε, με τρόμαξε.
0: Ο άλλος στο λεωφορείο το χαμηλώνει. Ο άλλος τρώει σπίτι.
2: Ωπα ρε φίλε.
1: Του οδηγού του φύγει στο λεωφορείο.
0: Ρε, τον κάνει ίδιο. Σοβαρά, όντως.
1: Σου βέλα, τρέμεις, ε.
2: Σουβέλας είναι μακράν ό,τι καλύτερο υπάρχει εκεί έξω.
1: Ναι, κορυφαίος.
2: Σουβελάρα.
0: Λοιπόν, χίλια ευχαριστώ για τις ευχές και καλύτερο. Πάλι το chat, παιδιά, για όσους θέλουν τώρα. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά. Μετάτσιο, είναι έτοιμος. Τον κάνει ίδιο τον Ιωάννου.
3: Καλησπέρα.
1: Αν μπορείς λίγο πιο κοντά σου κάμερα.
0: Θέλω να δω λίγο το σφράγισμα πίσω.
1: Κάτι μου πάνε κοντά λίγο. Γίνει μια μάστιγα τεριδόνας.
0: Ωραίος, ωραίος. Κοίτα και το μαλλί.
2: Έχουμε κάνει ένα διάλογο χτες στο chat του site με Στέφανο, ο οποίος μου έχει δείξει πόσο ψηλά έχει τους ποιοτικούς δείκτες του θέμα φαγητό. Μπράβο, αγόρι. Μπράβο.
1: Αυτό το ποιοτικούς δείκτες είναι από το ρόστερ του Παναθηναϊκού του Γιμίνη.
0: Να σου πω κάτι.
3: Όχι, υπάρχει ιστορία πίσω από αυτό το μαγαζί. Γιατί το βράδυ μετά την κατάκτηση Ευρωλίγκας που ήμασταν εκεί μέχρι τις 6 το πρωί με Θανάσα Σκρούλια, Γαβριλάκη, Τσάλτα, γύρισα με τον Αντώνη από εκεί, από τα Μελίσια στην Καλυφαία, γιατί με έφερε μέχρι εδώ. Και πήγα και έφαγα εκεί, 6.30 ώρα το πρωί, μόνος μου άρχοντας.
2: Αρσενικούς.
3: Μια χαρά. Και μπουγάτσα και πίτσα, 6.30 ώρα το πρωί.
1: Μια χαρά μου αυτό. Μια χαρά μου αυτό.
0: Μόνο βραστό δεν έφαγες. Βραστό τρώμε 6.30 το πρωί.
2: Ένας καφές έλειπε και μια τζούρα τσιγάρο και. Να την αζώσουμε.
0: Όταν παραγγείλει. Όταν παραγγείλει ο Κώστας λέει, μου φέρετε το βιβλίο των δομών.
1: Θέλω το βιβλίο των δομών και τους ποιοτικούς δείκτες του εισιτορίου.
0: Λοιπόν, πάμε στα του μπάσκετ τώρα. Ξεκινάει με... Ξέρεις τι θέλω την άποψή σου στο ξεκίνημα τώρα, πριν δούμε οποιοδήποτε αγώνα, από όσα έχεις δει. Ποιους βάζεις στην αφετηρία σε ρόλο φαβορή από όλες τις ομάδες?
3: Νομίζω ότι είναι μία σεζόν στην Ευρωλίγκα που το φαβορή είναι 4 και όλες οι υπόλοιπες ομάδες ακολουθούν. Δεν τα λέω με σειρά που πιστεύω ότι είναι φαβορή, αλλά οι δύο ελληνικές ομάδες μαζί με τη Ρεάλ και τη Φενέρ έχουν ξεκάθαρα τον πρώτο λόγο για το Final Four. Γιατί για το τρόπαιο, όπως έχει αποδειχθεί Πολάκης, όποια ομάδα είναι καλύτερη εκείνη τη στιγμή από το Μάιο, Απρίλιο και μετά θα κατακτήσει και το τρόπαιο. Αλλά είναι αυτές οι τέσσερις ομάδες, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Ρεάλ και Φενέρ. Είναι τα μεγάλα φαβορί.
0: Με δεν καλύπτει ο πρόλογος
3: σου. Ομάδα. Να.
0: Με καλύπτει.
3: Να,
0: τώρα, για τη σημερινή μέρα, εκτός έδρας μάτς, Μπασκόνια.
3: Ναι.
0: Δεν έχω εικόνα για την Μπασκόνια, να σου πω την αλήθεια, φέτος.
3: Εγώ πιστεύω, Βασίλη, ότι ίσως είναι η χειρότερη ομάδα στην Ευρωλίγκα. Ξεκινάει ως η χειρότερη ομάδα στην Ευρωλίγκα.
2: Ναι, τόσο χαλιά. Ναι.
3: Ναι, έχει ένα σέντερ μόνο, τον Γκένεθ Φαρίντ που τον είδαμε πέρυσι στον Παναθηναϊκό με τα καλά του και τα κακά του. Δεν έχει δεύτερο ψηλό.
2: Ναι, για χόρταση.
3: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ο Ολυμπιακός ξεκινάει το ταξίδι στη φετινή EuroLeague από εκεί που ξεκίνησε και την περσινή. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός έδωσε πρεμιέρα πέρσι στην περσινή EuroLeague, πάλι στη Βιτόρια, με διπλό στο τέλος με το Φουρνιέ που είχε καθαρίσει. Θα δούμε αν θα έχει και την ίδια κατάληξη και φέτος το ταξίδι του Ολυμπιακού. Η αφετηρία τουλάχιστον είναι ίδια.
2: Ναι, σωστό.
3: Έχει μεγάλο πρέπει ο Ολυμπιακός. Εγώ δεν πιστεύω ότι αλλάζει κάτι σε σχέση ότι έχει με τα άλλα 37 παιχνίδια. Κάθε νίκη και κάθε ήττα μετράει στην κανονική περίοδο για την τετράδα. Οπότε ο Ολυμπιακός πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει. Και ας μην είναι καλά, είναι ανέτοιμος. Προσαρμόζονται ακόμα Μακεντάιρ, Μοντέρο. Περισσότερο αυτοί οι δύο, για το Εντζάι έχει δείξει καλύτερα δείγματα. Είναι και άλλος ο ρόλος του. Έχει δεύτερο ρόλο. Δεν χρειάζεται μπάλα στα χέρια του. Οπότε είναι καλύτερη εικόνα του μέχρι στιγμής. Ο Ολυμπιακός δεν έχει άλλο αποτέλεσμα πέρα από την νίκη σήμερα. Δεν μπορεί να. Δηλαδή, αν ξεκινήσει ο Ολυμπιακός με αυτή την ήττα, λέμε ότι από Σεπτέμβριο πρέπει να αρχίσει να καλύπτει γκέλες. Έτσι είναι η σκληρή πραγματικότητα στην Ευρωλίγκα. Το ξέρουν όλοι, το λένε όλοι. Έτσι είναι τα πράγματα. Να πούμε ρεπορτάζ για Μιλουτίνο.
0: Ναι.
3: Μπορεί ο Ολυμπιακός να έχει ταξιδέψει με 13 παίκτες, γιατί πήγε και ο Καραγιαννίδης στην αποστολή. Ο Μιλουτίνο ταξίδεψε με την προοπτική ότι θα πάρει κάποιο χρόνο συμμετοχή και θα είναι στη δωδεκάδα. Σε κάνα δύο ώρα πιστεύω θα έχουμε ξεκάθαρη εικόνα, αλλά λογικά θα είναι στη δωδεκάδα. Κρατώ μια μικρή επιφύλαξη ακόμα, αλλά η λογική είναι ότι θα είναι στη δωδεκάδα ο Μιλουτίνοφ.
2: Στέφανε, δύο πράγματα. Πρώτον, ο Χάουαρντ έχει μείνει στην Μπασκόνια.
3: Ναι, ναι, αυτός δεν φεύγει ποτέ, όλο είναι να φύγει και μένει.
2: Το δεύτερο, με βάση αυτό που έγινε φετινό καλοκαίρι, παιδί μου, και λίγο φθινόπωρο, εσύ θεωρείς ότι. Δεν θεωρείς ότι είναι αναβαθμισμένο το ρόστερ συνολικά του Ολυμπιακού, στο ποιοι ήρθαν, ποιοι φύγανε?
3: Έχει αυξηθεί η ποιότητα στην περιφέρεια, όμως ο Ολυμπιακός στα δικά μου μάτια, το είχαμε πει και με τον Βαγγέλη και τον Θανάση σε μια της εκπομπές μετά το EuroLeague Super Cup, ο Ολυμπιακός δεν έχει την ίδια ποσότητα σε παίκτες όσους είχε πέρσι. Αυτό από τη μία είναι καλό, από την άλλη είναι κακό. Δηλαδή, μέσα στη σεζόν, αν έχει 2-3 τραυματισμούς μαζεμένους, μπορεί να του κοστίσει. Γι' αυτό λέμε ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει σίγουρα μία κίνηση ακόμα στο 3-4, στο 3 θα δούμε ένα forward ακόμα. Γιατί αν τα βάλουμε κάτω αριθμητικά και μόνο, έχουν φύγει πολύ περισσότεροι παίκτες από τους τρεις που ήρθαν στο βασικό rotation. Δεν βάζω μέσα τον Μπλότα ή τον Καραγιαννίδη που γύρισε το δανεισμό, γιατί δεν θα έχουν ενεργό ρόλο στο rotation.
2: Και όπως στην Ελλάδα θα είναι αυτά, παιδιά.
3: Ναι, ναι. Αν σκεφτούμε, δηλαδή, φύγανε δύο γκάρντ, ο Νιλικίνα και ο Μόρις, και ο Γόκα φυσικά τρία γκάρντ, έφυγε ο Πίτερς, έφυγε ο Μακίσικ. Είναι παιδιά, δηλαδή είναι κορμιά αυτά στη διάρκεια μια σεζόν. Γι' αυτό λέω ότι ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί ένα ακόμα κορμί.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Και ίσως και σε σκληράδα λίγο να χάνει σε ορισμένα σημεία. Εντάξει,
3: στην άμυνα, σίγουρα στην άμυνα. Περιφερειακή άμυνα με τους guard που έχει. Δηλαδή πρέπει να κάνει step up σε αυτό το κομμάτι ο Κόντι Μίλερ Μακεντάιρ. Έχει χαρακτηριστικά τέτοια, αλλά δεν είναι walk up. Οπότε εκεί πρέπει να το βρει λίγο ο Ολυμπιακός. Γιατί η πρώτη γραμμή άμυνα του Ολυμπιακού παραδοσιακά τα χρόνια του Μπαρτζόκα, όχι μόνο λόγω walk up και λόγω άλλων παικτών, είναι σημείο αναφοράς.
1: Από όλες τις μεταγραφές του Ολυμπιακού, ποιος έχει προσαρμοστεί άμεσα, κατευθείαν?
3: Ο Εντζάι. Ο Εντζάι, Τάσο Εντζάι. Γιατί έχει το μικρότερο ρόλο και το μικρότερο πρέπει. Ο Μακεντάιρ είναι λίγο πιο πίσω από όλους. Ο Μοντέρο θέλει και αυτός χρόνο ακόμα. Αλλά εντάξει, το ταλέντο του φωνάζει τώρα. Ναι. Τι να συζητάμε. Όποιος είδε λίγο τα φιλικά και τα δύο επίσημα, κάποια πράγματα που κάνει ο Μοντέρο στο παρκέ.
1: Απλώς ο Μοντέρο ως οργανωτής πρέπει να μάθει και την ομάδα.
3: Και οι δύο.
1: Αυτά θέλουν εργατόρες, ναι.
3: Αυτό. Τάσο θέλει προπονήσεις. Κυρίως που ο Ολυμπιακός δεν έχει, όπως και καμία ομάδα, δεν έχουν χρόνο για προπονήσεις. Και πρέπει να μάθουν και είναι και ειδικό το αγωνιστικό μοντέλο του Μπαρτζόκα. Δεν είναι ότι ένα απλό pick and roll, ξέρω εγώ. Είναι δύσκολο να το μάθει κάποιος. Θέλει πολύ καιρό. Πολλές εργατόρες που λες.
2: Θέλει αυτοματοποίηση, βέβαια. Θέλει χρόνο.
0: Όμορφα. Ναι. Ευχαριστούμε, Στεφ. Γύρω στις 11 παρά θα είστε αέρα μετά τον αγώνα του Παναθηναϊκού, ναι, ή λίγο πριν τη λήξη του. Οπότε και μετά από ένα τέταρτο περίπου θα τελειώσει και ο Ολυμπιακός.
1: Είμαι Ιωάννου, είμαι Γουλή. Θα δούμε τώρα ποιος μπορεί εκείνη την ώρα.
0: Όποιος βολέψει. Ευχαριστώ.
3: Καλή συνέχεια.
2: Γεια σου, Φανέρα.
0: Να σε καλά, Στεφ. Λοιπόν, υπενθυμίζω ότι η χορηγός εταιρεία είναι η Elabet. Κάθε μεσημέρι εδώ, στο back-to-back, βρίσκεται μαζί μας. 3 με 5 και καμιά φορά εκτάκτως και παραπάνω ώρες, αλλά και τις βραδινές ευρωπαϊκές βραδιές των ελληνικών ομάδων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την χορηγό μας εταιρεία. Η Food, σε είδαμε προηγουμένως να έρχεσαι εδώ και να αφήνεις τα πολύ ωραία σου πραγματάκια. Έτσι. Αργότερα θα είναι και η Μαριάννα εδώ μαζί μας, οπότε θα δώσουμε και δωράκι για έναν από εσάς. Εγώ θέλω να υπενθυμίσω ότι υπάρχει ένας διαγωνισμός που τρέχει μέχρι 28 Σεπτέμβρη. Η Food Pro για έναν ολόκληρο χρόνο. Follow δύο λογαριασμούς η Food και Αθλέτικο. Like στο post και mention φίλο ή φίλη στα σχόλια το δώρο μας για το Σεπτέμβρη για εσάς.
2: Τέσσερις μέρες, ε.
0: Ναι.
2: Μαζεύτηκε ο καιρός.
0: Σωστά.
1: Από τότε που ανέβηκε πρώτος, ούτε λέει και τους δύο και τους τρεις τίποτα.
0: Σταμάτησε, ρε. Πλέον με τη λέξη πληρώνεται. Έχει κόψει πλέον.
1: Εντάξει. Δεν ξέρω, sorry.
2: Εσύ πέρα από το να βάζεις φιτίλια, κάνεις κάτι άλλο αυτές τις μέρες.
1: Αφού συμφωνεί η παρουσίασή είναι γεγονότο.
2: Κάτι άλλο πέρα από το να βάζεις φιτιλιές μπορείς.
1: Είναι γεγονότο.
2: Να κάνεις, σε παρακαλώ. Αφού ξέρεις, αγαπάμε μέσα να χωράς.
1: Αυτή η άνανδρη επίθεσή σου δεν καταλάβω.
2: Στην καρδιά μου σε έχω μέσα να χωράς. Το έχω πει τόσο φορές.
0: Μου έχουν στείλει φοβερά μηνύματα, φωτογραφίες από χθες για φανέλες παλιές που έχει ο καθένας.
2: Ωραίο.
0: Ξέρεις πόσες συλλογές υπάρχουν γύρω-γύρω και δεν το σκέφτεσαι. Λες, ρε παιδί μου, ένας άνθρωπος να έχει τόσες φανέλες. Κι όμως ταξιδάκια αυτά από την αγαπημένη του ομάδα στο γήπεδο συνέχεια. Έχω δει φανέλες που δεν πίστευα ότι τις έχει κάνει.
1: Αυτό θέλει ένα event σε ένα ανοιχτό χώρο και να έρθουν όλοι.
0: Ναι.
1: Φορώντας την πιο παλιά.
2: Ναι, είναι μεγάλο το μικρόβιο, κύριε. Μεγάλο μικρόβιο.
0: Ναι, δεν έχει αδικό. Λοιπόν, πες μου λίγο πρόβλεψη για σήμερα για τα δύο μπασκετικά, έτσι για να το κλείσουμε σιγά σιγά και να πάμε στο Λαλιώτη και να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ.
1: Εγώ βλέπω 2-2. Όχι εύκολα, αλλά βλέπω 2-2. Γιατί είμαι και μπασκετ άνθρωπος του μπάσκετ, πάνω απ' όλα.
0: Εντάξει, γι' αυτό σε ρωτάω.
1: Ναι, αλλά νομίζω ότι θα είναι ένα 2-2. Εύκολα, δύσκολα να το καταφέρουμε. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η επιστροφή του Μπράντοβιτς στο ΆΚΑ. Στο Telecom Center. Είναι τεράστιο. Τεράστιο γεγονός και πώς θα είναι ο Παναθηναϊκός από εδώ και πέρα. Εντάξει, έχει και απουσίες πολύ κομβικές. Αλλά πρέπει αυτό λίγο να δούμε πώς θα πάει και από σήμερα και τις σταθερές που θα βρει στο παιχνίδι του Παναθηναϊκός. Είναι μια εντελώς καινούργια ομάδα.
0: Παρ' όλα αυτά και για τον Ολυμπιακό, ακούσαμε.
1: Τον Ολυμπιακό έχω εμπιστοσύνη στον Μπαρτζόκα ότι αυτό θα τσουλήσει πάρα πολύ εύκολα.
0: Μέχρι τέλος
1: πάλι. Ναι.
0: Μέχρι Final Four.
1: Θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός. Δεν ξέρω αν θα το πάρει. Θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός. Εγώ σε αυτό πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη του Μπαρτζόκα.
0: Ναι, και στον Ομπρόδο του μπορείς να έχεις, πιστεύω. Αλλά είναι λίγο ότι πρέπει να εντάξεις τους παίκτες τους βασικούς και τα προβλήματα τραυματισμών παίζουν ρόλο. Έτσι, γιατί είχε πολλά ο Παναθηναϊκός.
1: Ο Παναθηναϊκός,
0: και
1: ναι.
0: Τώρα παίζει ρόλο αυτό. Εσύ, Κώστα, τι αίσθηση έχεις σήμερα? Με Παρή, θυμίζω, Παναθηναϊκός.
2: Ναι, στο τέλος. 9
0: και 4 και 9,5 Ολυμπιακός.
2: Και τους δύο βλέπω να ξεκινάνε με το δεξί. Εντάξει, πρεμιέρα πάντα δεν περιμένουμε τώρα. Σπανίως γίνονται 20-30 άρες. Mm-hmm. Να κερδίζουν με ένα πιστικό τρόπο και ο ένας και ο άλλος. Είναι, για τους Παναθηναϊκούς είναι ιερή στιγμή αυτή η αποψινή, ότι επιστρέφει ο Μπράντοβιτς στο κλειστό. Και είναι και ιερή στιγμή για πολλούς από εμάς που έχουμε τα παιδιά μας σε ηλικία πλέον να καταλάβουν ποιος γυρίζει στο σπίτι του. Λείπει κόσμος στον Παναθηναϊκό, πολλοί παίχτες, κομβικοί παίχτες. Οπότε και ο ίδιος ο Μπράντοβιτς είπε ότι δεν είμαστε έτοιμοι. Ο Παναθηναϊκός θα αρχίσει να ρολάρει όταν γυρίσουν όλοι, Νοέμβρη και μετά. Το ζητούμενο είναι να παίρνει τις νίκες μέχρι τότε και να μην χάσει τη σειρά και την επαφή του με τις πρώτες θέσεις.
0: Ψηφίζουμε 2-2 και οι 3 λοιπόν. Να δούμε τι λέει και ο Λαλιώτης, που είναι και λιγάκι πιο ειδικός από εμάς. Ελαλιά μου, τι λες?
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Είναι πολύ ωραίο ο Κώστας.
1: Ο Κώστας, ε.
0: Καλό απόγευμα.
1: Ο Κώστας, ε.
0: Εμείς δεν τα πάμε καλά.
4: Δεν πρόλαβα να σας ακούσω.
1: Δεν πειράζει, Λία μου. Θα τα βρεις μπροστά σου μια μέρα αυτά. Όταν γυρίσει η μεγάλη Βασίλισσα, θα τα βρεις μπροστά σου.
2: Το παιδί σχολείο.
0: Δεν λένε δεν σας άκουσα, δεν σας βλέπω, λένε. Τέλος πάντων. Τι λες, ποιος θα είναι τα αποτελέσματα σήμερα τα δύο πρώτα? Μιλάμε για δύο αποστολές που θεωρητικά, εντάξει, δεν είναι και τρομερά δύσκολες, αλλά είναι πρώτη αγωνιστική, άρα αυτό κρύβει κινδύνους, ειδικά για ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός που έχει απουσίες σημαντικές.
4: Ακριβώς έτσι είναι. Θεωρητικά, εντάξει, θεωρητικά δεν μπορούμε να πούμε και πολλά, γιατί δεν έχουμε δει τις ομάδες καλά-καλά, ούτε την Παρή ούτε την Μπασκόνια. Έχουμε δει Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, ξέρουμε τις δυνατότητές τους. Τον Παναθηναϊκό τον έχουμε δει, όπως είπατε πολύ σωστά, με απουσίες. Οπότε δεν ξέρουμε την πλήρη έκταση των δυνατοτήτων του. Τη φανταζόμαστε λόγω των ονομάτων και της ποιοτικής αναβάθμισης που έχει γίνει ακόμα μεγαλύτερη στο ρόστερ. Ο Παναθηναϊκός έχει δείξει ότι θα έχει μια φιλοσοφία όμως πολύ διαφορετική. Έχει δείξει τις αρχές του σε αυτά τα πρώτα φιλικά που είδαμε και στη Ρόδο και στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Θα ξεκινάει από την άμυνα και από εκεί πέρα νομίζω. Επειδή είχα την τύχη να ζήσω και από κοντά και τα τέσσερα αυτά φιλικά παιχνίδια δίπλα από τον πάγκο του Παναθηναϊκού στον Ζέλκο Μπράντοβιτς κοντά, νομίζω η λέξη, μία από τις λέξεις κλειδιά, εκτός από την άμυνα φυσικά, που δίνει όλο το μεγάλο βάρος, είναι και η ταχύτητα. Ταχύτητα όμως και στις δύο πλευρές υπάρχει. Ταχύτητα στην εκτέλεση, ταχύτητα στη σκέψη, ταχύτητα στην κυκλοφορία της μπάλας, πολύ βασικό για τον Παναθηναϊκό. Θέλει ταχύτητα ακόμα και στην εκτέλεση των plays. Θέλει ο Παναθηναϊκός να εκτελεί, αν είναι δυνατόν, μέσα στα πρώτα 8-10 δευτερόλεπτα τις επιθέσεις του ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, και θέλει και μεγάλη ταχύτητα στην άμυνα, στις αλληλοκαλύψεις και στα close out. Δηλαδή, όποτε γίνεται μια παγίδα στη μια πλευρά του παρκέ, αν η μπάλα πηγαίνει στην αδύναμη πλευρά, να υπάρχουν γρήγορες καλύψεις από τους παίχτες του Παναθηναϊκού. Νομίζω αυτό, η άμυνα, η ταχύτητα και η ενέργεια που θα βγάζει ο Παναθηναϊκός γενικά μέσα στο παρκέ, είναι στοιχεία που θα τον χαρακτηρίζουν. Οι απουσίες είναι γνωστές. Νάιτζελ Χέις Ντέιβις είναι εκτός, Μουσταφά Φάλι είναι εκτός, Κώστας Σλούκας είναι εκτός. Και ο Κέντριν Γκνάνο, ο οποίος επέστρεψε χθες στην Ελλάδα μετά το πρώτο στάδιο της αποθεραπείας του στην Αμερική. Βρέθηκε και σήμερα στο shoot-around της ομάδας του Παναθηναϊκού. Έκανε ατομικό πρόγραμμα, δεν συμμετείχε σε αυτό. Αλλά είχε την ευκαιρία να τα πει για πρώτη φορά από κοντά με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Συνομιλούσαν όλο αυτό το διάστημα τηλεφωνικά. Υπήρχε επικοινωνία με τον προπονητή του Παναθηναϊκού και με τους άλλους υπόλοιπους ανθρώπους του staff της ομάδας. Αλλά είχαν μια πρώτη ευκαιρία να τα πούνε από κοντά, να αρχίσει να του περνάει και τη δική του φιλοσοφία ο Ζέλικο Μπράντοβιτς.
0: Όμορφα. Αδερφέ μου, δεν θέλω κάτι άλλο. Καλή δουλειά το βράδυ. Έχετε αρκετή δουλειά έτσι κι αλλιώς. Και καλή επιτυχία και στους δύο. Μακάρι να έχουμε τις πρώτες νίκες και να πάνε μέχρι τέλος, όπως λέμε, όπως προβλέπουμε περισσότεροι και λόγω ποιότητας του ρόστερ τους. Γεια σου, Ηλιά μου.
2: Γεια σου, Ηλιά.
0: Ο άλλος θέλει για το κορίτσι σαν το Λαλιώτη να μιλήσει και αυτή τώρα. Πώς να γίνει τώρα, ρε φίλε, αυτό το πράγμα?
2: Ή ένα link, όπως παρακάτω ζητάει το link.
0: Πού να ξέρουμε το link?
2: Το Eurolink.
0: Επίσης για το φίλο που λέει για μια κουβέντα να κάνουμε για τα ποδοσφαιρικά γήπεδα. Κάναμε νομίζω αρκετά μεγάλη χθες.
2: Χθες, ρε παιδιά, το μισή ώρα φάγαμε πάνω σε αυτό μόνο.
1: Φάγαμε τα μουστάκια μας, τσακωθήκαμε εδώ πέρα.
0: Και λέγαμε ότι είναι βασική προϋπόθεση, ότι θα έπρεπε κάποια στιγμή να γίνει βασική προϋπόθεση αυτό για να βρίσκεται μια ομάδα στην πρώτη κατηγορία και για να παίρνει λεφτά.
2: Σίγουρα. Και αυτό. Εγώ τα ακούω όλα και αυτό που το ασωτικό του δικό σου να υπάρχει ένα κορβανά και απανάλογα με το κουτάκι που συμπληρώνεται να παίρνει και το αντίστοιχο ποσό. Και αυτό μου κάνει εμένα, δεν έχω πρόβλημα.
0: Ναι.
2: Αν μπορεί να εφαρμοστεί και συμφωνήσουμε με βέβαια οι ομάδες. Αυτό με τους αγωνιστικούς χώρους, καλό θα είναι να το φτιάξουν λίγο όσο μπορούν, τουλάχιστον να βγει χωρίς τύπα ξύλο, Παναγία μου. Εμένα οι αθλητές με νοιάζουν, όλοι οι αθλητές να είναι καλά, μην έχουν τραυματισμούς. Μάη μήνα, να στρώσουν τον πισινό του κάτω όλοι και να βρουν λύσεις σε όλα τα γήπεδα.
0: Δεν έχει άδικο.
1: Πάντως τα περισσότερα τώρα στη διακοπή κάνουν επανασπορά.
2: Κάνουν επανασπορά, το
1: βάζω για να βάλουν το χειμερινό.
2: Χειμερινό
1: τώρα να δούμε το ΑΚΑ βέβαια, γιατί έχει δύο κολλητές συναυλίες, ναι.
2: Έχει Βύση.
1: Παρασκευή Σαββάτο, τι είναι?
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Είναι ζήτημα.
0: Έχει και άλλους,
1: είναι μέσα.
0: Και άλλες χρήσεις. Λοιπόν, ζητάω ταπεινά like αν θέλετε. Κοντά στα 500 είμαστε. Έχουμε μόλις ξεκινήσει, το καταλαβαίνω. Είμαστε κοντά στις 3.500 και ήρθε η ώρα για να μπει στην παρέα μας ο Βασίλης Μυρότσος, ο οποίος είναι πανέτοιμος εκεί στις επάλξεις. Όπως έλεγα και νωρίτερα.
2: Με δούναβη πίσω.
0: Δεν παίρνει ανάσα αυτό, παιδί.
2: Με δούναβη, αδερφός μου.
0: Γεια σου, Μπίλη.
5: Για να συνεχίσω τις διακοπές μου και στη Γερμανία από αύριο.
0: Ναι.
5: Θέλω τουλάχιστον 2.000 like σήμερα.
0: Έτσι. Α, 2.000 ευρώ για το Σαούλη, νομίζω ότι το λες. Για το στήλι.
2: Και εγώ εκεί πήγε το μυαλό.
0: Στήλι λεφτά, Αντώνη.
2: Έχουμε κάτι έξοδα. Αλλά...
1: Στο 2.000 παγώσαμε.
2: Παγώσαμε όλοι. Και κύριο Σαούλη.
0: Χθες...
5: Εγώ κερνάω, εγώ πληρώνω.
0: Χθες περάσαμε πάρα πολύ ωραία σε ένα φαγητό που είχαμε κανονίσει και πήγαμε.
2: Βασίλη, αυτοί τι κάνουν, συνέχεια πάνε και τρώνε οι δυο τους.
0: Όχι δυο μας. Ήρθε και ο Βερβελέστες και θα πηγαίναμε όλοι μαζί, αλλά εσύ ήσουν εκεί που ήσουν, αυτό ήταν εκεί που είναι.
2: Πουλάκια μου.
0: Οπότε αυτό. Θα το κανονίσουμε όμως την άλλη φορά. Δεν
2: κατάλαβα τι σχεδιάζετε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αναφέρθηκαν τα ονόματά σας, Πολάκης.
2: Θα τα πω εγώ στον Κάκαλο.
0: Σωστά.
2: Θα έρθει η ώρα, θα δείτε.
0: Αναφέρθηκαν τα ονόματα και των δύο. Έλα, ρε.
5: Μπίλη, να σου ζήσει η κόρη, ρε φιλέ.
0: Ευχαριστώ, Μπίλη.
5: Όπως επιθυμεί.
0: Αδερφέ μου, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Οι ευχές, ειδικά από ανθρώπους που εκτιμώ τόσο όσο εσένα, είναι ξεχωριστές. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μυρότσο, αν δεν ήσουν Έλληνας, θα ήθελες να είσαι Σερβός.
5: Νομίζω πως ναι.
0: Γιατί? Γιατί το
1: γράφει το chat ότι είναι Σερβόφατσα, αλλά επειδή έχω ακούσει και την αγάπη του για τη Σερβία, γι' αυτό λέω αν.
2: Όχι, είναι χαρακτηριστικά αυτό το,
5: ναι,
2: το ανοιχτό,
5: ναι,
2: χρώμα, το ξανθοτέτιο, τα μάτια.
1: Ντόσιτς.
2: Τα... Ναι, είναι σλαβό τέτοιο.
5: Καταρχάς είμαστε ίδιος λαός με τους Σέρβους. Έχουμε πάρα πολλά κοινά.
2: Σλαβομπίλης.
5: Αλλιώς θα ήθελα να ήμουν Άγγλος για να βλέπω αγγλικό ποδόσφαιρο κάθε Κυριακή από κοντά.
1: Ναι. Επειδή ο Άγγλος παραπέμπει σε ακρίβεια, με ραντεβού και τέτοια, δεν το έχεις πολύ.
0: Ναι.
1: Και σε πράγματα που πρέπει να κάνει ο Άγγλος.
0: Εντάξει, υπερβάλλεις τώρα, εντάξει. Ξεχνάει και κανένα
2: mail.
0: Α, τηλέφωνο, απαντήσει. Δεν είναι και τόσο πρόβλημα αυτό.
1: Εσύ ποιος είσαι, δουλεύεις μαζί μας.
0: Αμέσως του κόψει την Αγγλία για αυτό το λόγο.
2: Ο Βασίλη Μύροτσιτς.
0: Ο Βερβελές θέλει μήνυμα, Μπίλη, να ξέρεις, και λέει ότι τα like στο Μυρότσο, τα λεφτά σε μένα. Όχι, δεν το έλεγε.
1: Βασίλη.
5: Δίνουν πάντα τα λεφτά. Μα πάντα. Άμα δεν έλεγε για λεφτά ο Βερβελές.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο στα θέματα της εθνικής. Εγώ θα ψάξω έναν τίτλο.
1: Βασίλη Μυρότσοβιτς.
0: Αυτό που έλεγε πριν ο Γουλής.
2: Βασίλη, στα σέρβικα είναι Βασίλη.
0: Βασίλη. Θα ψάξω να βρω μια ωραία φωτογραφία που μου έχει στείλει ένας καλός φίλος. Όση ώρα μας αφηγεί σε 2-3 πράγματα σχετικά με το πώς πηγαίνει η εθνική σε αυτό το μάτς. Με τις απουσίες που ξέρουμε στα δύο άκρα, τους βασικούς ακραίους μπακ, αλλά και, και το έλλειμμα που υπάρχει ποιότητας. Λόγω Κωνσταντέλια, όχι πως έχουμε γενικά έλλειμμα ποιότητας, έχουμε ομαδάρα και πολύ ακριβούς ποδοσφαιριστές. Τα θυμήθηκε στον ακριβή αριθμό, 320 εκατομμύρια περίπου είναι, που κοστίζει το ρόστερ τώρα.
5: 323,6 εκατομμύρια ευρώ. Κοστίζουν οι 26 ποδοσφαιριστές που βρίσκονται αυτή τη στιγμή με την αποστολή της εθνικής ομάδας, με τον ακριβότερο, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του Transfer Markt, έτσι. Με τον ακριβότερο να είναι ο Καρέτσα στα 40 εκατομμύρια, τον φθηνότερο να είναι ο Θανάσης Ανδρούτσος στα 700.000 ευρώ. Αλλά γενικά μιλάμε για μια πανάκριβη ομάδα και αυτό είναι και το, ξέρετε, και το θέμα που μας κάνει να φιλοδοξούμε και να αισιοδοξούμε ότι η Ελλάδα στο Nations League θα καταφέρει τουλάχιστον να ξεπεράσει τους Σέρβους και να πάρει την τρίτη θέση, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να είμαστε τουλάχιστον τρίτοι, πολύ κρίσιμο το σημερινό μάτς για το συγκεκριμένο στόχο, και από εκεί και πέρα να κοιτάξουμε αν μπορούμε να κάνουμε κάποια υπέρβαση στα μάτς με Γερμανία και Ολλανδία, μήπως μπορούμε να διεκδικήσουμε και κάτι παραπάνω. Και λέω να είμαστε τρίτοι γιατί αν είμαστε στην τρίτη θέση, αυτόματα στην κλήρωση των προκριματικών του Euro 2028 μπαίνουμε στο pot 1, που σημαίνει ότι πιθανόν δεν θα έχουμε καμία μεγάλη ομάδα απέναντί μας ή θα έχουμε κάποια που έχει πέσει στο pot 2. Θα το δούμε αυτό όταν έρθει η ώρα. Αλλά αν η Ελλάδα καταφέρει να κατακτήσει μία από τις πρώτες τρεις θέσεις και δεν βρίσκεται στην τέταρτη, στο τέλος της συγκεκριμένης διοργάνωσης, που είναι μια fast track διοργάνωση, 4 μάτς τώρα, 2 μάτς το Νοέμβρη, τελειώσαμε. Αν καταφέρει λοιπόν να είναι στις πρώτες τρεις θέσεις, θα μπει σε από θέση ισχυρού στα προκριματικά του Euro και στον όμιλο εκείνων, που θα είναι είτε με 5 ομάδες, είτε με 4 ομάδες.
6: Ναι.
0: Παίζονται
2: αυτά
0: πολλά.
2: Τα αποκριματικά μετά, εντάξει, αργούν ακόμα. Η πρώτη πάνε απευθείας και έχει μετά μπαράζει δεύτερη. Σαν το Μουντιάλ είναι.
5: Ναι, ναι. Ναι, ναι, η πρώτη, η 12 πρώτη, γιατί θα είναι 12 όμιλοι.
2: 12 όμιλοι, ναι.
5: Οι 12 πρώτοι των προκριματικών του Euro πάνε απευθείας. Και οι δεύτεροι δίνουν μπαράζ μεταξύ τους για να προκύψουν άλλες 6 ομάδες από εκεί και να κλείσουν έτσι οι ομάδες, γιατί θα είναι 24 στο σύνολο. Mm.
0: Ο ρεαλιστικός στόχος είναι αυτός που περιγράφεις για την τρίτη θέση, λέω τώρα, και κάποιες νίκες, κάποιοι βαθμοί παραπάνω, προκειμένου να βελτιώνουμε και τη θέση μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, εν ώψη και κληρώσεων κλπ. Σχετικά τώρα με ενδεκάδα, το κουβεντιάσαμε λίγο χθες. Πάμε να δούμε, να τα βάλουμε τα κουτάκια λίγο τώρα, να δούμε ποιος είναι έτοιμος και ποιος θα αγωνιστεί. Έχεις βάλει και κάποιες επιλογές εναλλακτικές, βλέπω εδώ στο γράφημα.
5: Ναι, έχω βάλει δύο εναλλακτικές επιλογές. Η μία είναι ο Ρέτσος αντί του Κουλιεράκη, γιατί ο Ρέτσος έχει πολύ αγωνιστικό ρυθμό, παίζει συνέχεια με τον Ολυμπιακό. Ο Κουλιεράκης δεν έχει βρει τον ίδιο ρυθμό στη Ρώμα. Δεν είναι αυτή τη στιγμή στις βασικές επιλογές του Γκασπερίνη και γι' αυτό αφήνω ένα μικρό παράθυρο ανοιχτό, όχι μικρό μάλλον. 50-50 νομίζω ότι είμαστε εκεί για το αν θα παίξει ο Κουλιεράκης, τον οποίο εμπιστεύεται σε όλη τη διαδικασία όλων των αγώνων που έχει δώσει μέχρι τώρα ο Γιωβάνοβιτς με την Εθνική, ή θα παίξει ο Ρέτσος, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή σε καλύτερο ρυθμό από τον συμπαίκτη του και τον είδαμε και στη χθεσινή συνέντευξη τύπου τον Παναγιώτη Ρέτσο. Βέβαια, αυτά τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι έχουν αλλάξει αρκετά.
2: Ναι.
5: Δηλαδή, παλιά βλέπαμε ένα παίκτη συνέντευξη τύπου, ναι, και ήμασταν σίγουροι ότι θα παίξει.
2: Θα παίξει, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Τώρα, αρκετές είναι οι περιπτώσεις που έχουμε δει παίκτες και σε συλλόγους και σε εθνικές να είναι μία μέρα πριν στο πλάι του προπονητή τους και τελικά στον αγώνα να μην ξεκινούν.
1: Αυτό που λέει ο Βασίλης, αυτό που λες Βασίλη για τον Κουλιεράκη,
5: ναι, ναι, ναι,
1: που δεν βρίσκει χρόνο στη Ρώμα, είναι η μεγαλύτερη δυσκολία του να προσαρμοστεί, γιατί εκεί παίζουν με τριάδα. Ακόμα δεν έχει καταφέρει να προσαρμοστεί.
5: Παίζει με τριάδα.
1: Ναι, και γι' αυτό δεν έχει βρει ακόμα χρόνο και παίζει κάποια παιχνίδια.
0: Ο Κουλιεράκης είπες.
1: Ναι, ο Κουλιεράκης.
2: Με τριάδα δεν παίζει.
0: Καλά το πες, ναι, καλά το πες. Ναι, όχι, αυτό άκουσα.
1: Ναι.
5: Ναι.
1: Και επειδή το λέει και ένας φίλος,
5: ναι,
1: να το ξαναπώ, να το ξαναπώ ότι είναι η τελευταία ευκαιρία του Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Γιατί μου λέει το λες σε κάθε εκπομπή σερί. Να μην χάσω το σερί, ότι είναι η τελευταία ευκαιρία του Ιβάν Γιωβάνοβιτς.
0: Καλά, όλοι το λέμε, εντάξει.
1: Δεν το συζητάμε. Μου λέει, δεν το πει σήμερα.
0: Και δεν λέμε για το Nations League, λέμε για τη διαδικασία πρόκρισης κάποια στιγμή σε μεγάλη διοργάνωση. Ρε,
2: φίλε,
0: αυτό λέμε.
1: Sorry, Βασίλη, sorry. Που χάλασα τη δεκάδα.
2: Απέναντί μου όλη την ώρα.
0: Έλα, Μπιλάρα, συνέχισε.
5: Όχι, και τι, sorry, παιδιά. Κουβέντα κάνουμε. Λοιπόν, και έχω αφήσει και ένα παράθυρο ανοιχτό να δούμε τον Μπάμπη Κοστούλα. Το θεωρώ αρκετά δύσκολο, αλλά επειδή δεν υπάρχει άλλο δεκάρι στην ομάδα και ο Κοστούλας παίζει σε μια θέση περιφερειακά ή πίσω από τον επιθετικό.
2: Second striker.
5: Ίσως ο Γιωβάνοβιτς το σκεφτεί να τον τοποθετήσει εκεί τον Κοστούλα, δηλαδή πίσω από τον Βαγγέλη Παυλίδη που θα είναι στην κορυφή της επίθεσης και να παίξει με ένα 4-2-3-1 έχοντας τον Μπάμπη σε αυτόν τον ρόλο. Διαφορετικά θα δούμε τον Μουζακίτη στην αρχική ενδεκάδα, δηλαδή Μουζακίτη, Κουρμπέλη και Ζαφίρη μια τριάδα στη μεσαία γραμμή, με Καρέτσα δεξιά, Τζόλε αριστερά και Παυλίδη στην επίθεση και όσον αφορά την αμυντική γραμμή, ο Τζολάκη στο τέρμα, δεξιά ο Βαγιανίδης, αριστερά ο Τσιμίκας και ο Μαυροπάνος με έναν εκ των Κουλιεράκη Ρέτσου όπως είπαμε και νωρίτερα.
0: Αν ο Ζαφίρης,
5: ναι, ναι.
0: Θέλω να μου πεις, είναι πιθανό αν παίξει ο Μουζακίτης, ο Ζαφίρης να είναι πιο μπροστά λίγο εκεί που βάζουμε Κοστούλα ή Μουζακίτη. Νομίζω κάπου εκεί θα είναι ο Ζαφίρης πιθανότατα, έτσι. Ή πιστεύεις θα παραμείνει εκεί πίσω με Κουρμπέλη. Ναι.
5: Όχι, όχι. Νομίζω ότι θα πάει λίγο πιο μπροστά. Mm. Αν παίξει ο Μουζακίτης, ο Ζαφίρης θα μετακινηθεί σε
2: θα
5: θέση 8-10
2: ναι,
5: προς τα εκεί.
0: Συμφωνούμε. Έχω, τώρα ναι, για Ρέτσο Κουλιεράκη.
5: Κατά τη διάρκεια του αγώνα.
0: Έλα, Μπιλί, πες το.
5: Ναι, πες Μπιλί, πες.
0: Ήθελα να πω για το Ρέτσο Κουλιεράκη ότι αν παίξει ο Ρέτσος τελικά, πιο πιθανό είναι στη δεξιά πλευρά, έτσι, και ο Μαυροπάνος αριστερά. Γιατί αν είναι Μαυροπάνος Κουλιεράκης, αν αριστερά ο Κουλιεράκης, δεξιά ο Μαυροπάνος. Εντάξει, αυτό είναι εύκολο.
2: Ο Κωνσταντίνος όμως έχει μάθει δεξί. Εντάξει, θα πείστε τέτοιο επίπεδο.
0: Ο Μαυροπάνος, λες,
2: ναι. Και ναι. Είναι υψηλό το επίπεδο, okay, τώρα, δηλαδή αυτά είναι καμιά φορά ψηλά γράμματα, αλλά νομίζω ότι βολεύει πιο πολύ δεξιά.
0: Πιο πολύ δεξιά. Την Πύλη, τι λες εσύ για το που θα παίξει ο Ρέτσος αν αγωνιστεί?
5: Παίζουν και οι δύο σαν δεξιά στόπερ.
0: Ναι.
5: Δεν ξέρω αν παίξουν μαζί ποιος θα είναι δεξιά και ποιος αριστερά. Και εδώ είναι και ο αστερίσκος μου όσον αφορά τον Κουλιεράκη, γιατί ο Γιωβάνοβιτς πάντα και στην Εθνική και στους συλλόγους Ήθελε πάντα ένα αριστερό center back μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
2: Ναι.
5: Γι' αυτό ακόμα και αν δεν έχει ρυθμό ο Κουλιεράκης, πιθανότατα να τον δούμε να ξεκινάει, γιατί είναι αριστεροπόδαρος. Αλλά θα μας δώσει την απάντηση το ίδιο το παιχνίδι το βράδυ.
2: Πάντως, Μπιλάρα, επειδή είναι αυτό που λες και είσαι απόλυτο δίκιο, είναι το match που θέλει για το στόχο της τρίτης θέσης minimum, είναι κλειδί απόψε. Αν θέλει να πάει να ευνηδιάσει, να μπει στο γήπεδο, να πιέσει, να τους κάσει, να τους στριμώξει, με κοστούλα πίσω από Παυλίδη, θα ήταν υπέροχο. Εγώ εκεί θα πήγαινα. Γιατί είναι σε τρομερή κατάσταση ο Κοστούλας. Είναι τρεχαντή, πιέζει τα αντίπαλα στόπερ μέχρι σκασμού. Είναι τρομερό σε αυτή την αποστολή και είναι σε τρομερή κατάσταση.
0: 100-0 με τον Κώστα, γι' αυτό που λέει.
2: Αυτό το
0: και
2: μάτς,
0: με τον
2: Μπίλι
0: που συμφωνεί και με σένα, αδερφέ μου. Το έχουμε σχολιάσει πολλές φορές.
2: Εκεί, second striker, πίσω τον Παυλίδη.
0: Δεν μπορείς, ρε Βασίλη, να μην εκμεταλλευτείς το momentum ενός ποδοσφαιριστή. Ναι, ναι, ναι. Ο Κοστούλας αυτή τη στιγμή κάνει όργια το παιδί, έτσι.
2: Και με Παυλίδη μαζί.
1: Και ο Παυλίδη και την αθλητικότητα.
0: Και έχεις χώρο.
1: Και την αθλητικότητα και το κορμί να παίξει με τους Σέρβους.
0: Ναι.
2: Βέβαια, παιδί μου, σου λέω, θα κάνουν οι δυο τους, αν παίζανε σήμερα για να του αφιδιάσουν, γιατί άλλο μπορεί να μην το περιμένει ο Παύλοβιτς, παιδί μου, ότι θα έρθει το τσαμπουκαλεμένα.
0: Ναι.
2: Θα κάνουν θράψη. Ταιριάζουν υπέροχα ο ένας με τον
1: άλλο. Να ρωτήσω κάτι το Βασίλη. Την τριάδα που είδαμε στα φιλικά, έχει αποκλειστεί από το σχέδιο του, από το μυαλό του Γιωβάνοβιτς.
0: Στην άμυνα.
5: Ναι, ναι. Τριάδα.
0: Στην άμυνα.
1: Τριάδα πίσω, στην άμυνα.
2: Στόπερ.
5: Ρωτήθηκε χθες ο Γιωβάνοβιτς. Ρωτήθηκε χθες. Για το αν θα χρησιμοποιήσει τριάδα. Είπε δεν έχουμε χρησιμοποιήσει ποτέ τριάδα. Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο σε τέτοιο μάτς σήμερα να βάλει τριάδα. Για την Κυριακή στη Γερμανία το συζητάμε.
2: Σε αυτά ναι,
5: εκεί
2: μπορεί.
5: Ίσως να το δούμε. Αλλά για σήμερα το θεωρώ δύσκολο.
1: Με την Ιταλία πάντως είχε τριάδα στο φιλικό το τελευταίο.
2: Εντάξει, αλλά εκεί δοκίμασε πράγματα που οποία δεν μπορούσε να δοκιμάσει σε άλλες συνθήκες.
1: Ναι.
2: Okay. Πιστεύω πιο πολύ.
5: Ναι, ναι, δοκίμασε με την Ιταλία γιατί έχει μπροστά του παιχνίδια με Ολλανδία και Γερμανία. Δεν θεωρώ ότι σε ένα μάτς απέναντι στη Σερβία,
1: σωστό,
5: η οποία είναι σε μια μεταβατική περίοδο, για να ξέρουμε λίγο και τι αντιμετωπίζουμε, οι Σέρβοι είναι σε μια δύσκολη κατάσταση. Καταρχάς, προέρχονται από μια πολύ μεγάλη αποτυχία όπως ακριβώς και εμείς. Δεν πήγαν στο Μουντιάλ και αποκλείστηκαν από ένα όμιλο στον οποίο ήταν το φαβορί πίσω από την Αγγλία να προκριθούν. Τελικά προκρίθηκε η Αλβανία αντί για εκείνους. Και λόγω εκείνης της πορείας άλλαξαν και προπονητή πριν από 11 μήνες. Έδιωξαν τον Στάνκοβιτς, πήραν τον Μπαούνοβιτς, ένα προπονητή που έχει δουλέψει στις μικρές εθνικές τους ομάδες πριν από 10-12 χρόνια, είχε κατακτήσει μάλιστα και το Μουντιάλ Αντερ 20.
2: Πριν 10 χρόνια ακριβώς, Μπιλί.
5: Έσκασε αυτός. Έσκασε αυτός.
0: Τι έγινε?
2: Ποιος έσκασε?
5: Ναι. αυτός πέρασε από πίσω, είχε σκάσει ο άνθρωπος.
2: Πριν 10 χρόνια ακριβώς, λοιπόν, με Μαξίμοβιτς μέσα, με Ζίβκοβιτς, με αυτή τη χρυσή φουρνιά που είχε. Πήραν το Μουντιάλ.
5: Σωστά, είχε πάρει το Μουντιάλ Under 20. Τότε, για όσους θυμούνται, το κάναμε και θέμα και στο Αθλέτικο το πρωί, ο Παόνοβιτς ήταν όχι απλά πρώτος στόχος του Αλαφούζου για να τον πάρει ως Αναστασίου στον Παναθηναϊκό, αλλά πολύ πολύ μεγάλο φαβορί. Είχαν κάνει και ραντεβού στην Αθήνα.
2: Όχι.
5: Του είχε βγάλει και εισιτήρια από ό,τι με είχε ενημερώσει ο Γουλής για να έρθει να υπογράψει.
2: Τελεκόλ είχαν κάνει. Και του είχε βγάλει τα εισιτήρια και λέει.
5: Μπράβο, και του είχε βγάλει εισιτήρια για να έρθει.
2: Τον περιμένω το απόγευμα, θα έρθει ο Παούνοβιτς. Και εκείνη την ώρα λέει ο Λαφούζος στο Φίσα, ήταν ο Φίσας αθλητικός διευθυντής.
0: Ναι.
2: Μήπως να βλέπαμε και αυτό τον Ιταλό. Και κάνανε τελεκόλ με τον Ιταλό, του τούμπαρε εκεί πέρα, τον τούμπαρε μάλλον. Ο Στραματσόνη δεν ταξίδεψε ποτέ ο Παούνοβιτς. Αλλιώς θα τον είχαμε εδώ στα μέρη μας. Όπως λέω,
5: είχε έρθει λοιπόν, σωστά. Ήρθε λοιπόν ο Παόνοβιτς πριν από 11 μήνες στη Σερβία για να την αναγεννήσει. Και αυτή τη στιγμή προσπαθεί να κάνει ένα πάντρεμα των μεγάλων ονομάτων και των παλιών παικτών με νέους. Για παράδειγμα, βλέπουμε τον Τάντιτς από τον περασμένο Οκτώβρη και πάλι στη Σερβία. Ο Τάντιτς που είχε δηλώσει ότι σταματάει αλλά επέστρεψε. Και πιθανότατα θα τον δούμε και βασικό σήμερα σαν δεκάρι. Έχει τον Κώστιτς, έχει τον Γιώβιτς, έχει τον Ζίβκοβιτς, έχει παλιοσυρές, έχει τον Μαξίμοβιτς, που λογικά δεν θα ξεκινήσει, αλλά είναι στην αποστολή ο Νεμάνια Μαξίμοβιτς. Οι δύο Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, ο ένας στο τέρμα, ο άλλος στην μεσαία γραμμή, αλλά έχει και νέα παιδιά, όπως το Στάνκοβιτς, αμυντικό χαφ στην Ίντερ, γιος του παλιού παίκτη, αν θυμάστε, της Ίντερ και μεγάλη δόξα και τη Ιντερ και τη Σερβία. Του Ντέγιαν Στάνκοβιτς ο γιος. Ναι. Έχει το δεκάρι του Ερυθρού Αστέρα, ένα 19χρονο παιδί, Ζόφκοφ, νομίζω είναι το όνομά, τώρα μου διαφεύγει, που θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ανερχόμενα ταλέντα στην Σερβία. Γενικά οι Σέρβοι κάνουν κάτι παρόμοιο με αυτό που κάνουμε κι εμείς. Φέρνουν μια νέα γενιά από πίσω για να την παντρέψουν με την παλιά και να επιστρέψουν σε μεγάλη διοργάνωση με το μεγάλο του στόχο να είναι και εκείνον το Euro 2028. Τρέφουν πολύ μεγάλο σεβασμό για την Εθνική Ελλάδα.
1: Δύσκολη ομάδα η Σερβία. Δύσκολη. Ναι. Και δύσκολα παιδιά.
6: Δύσκολη να διαχειριστείς, λες.
1: Ναι. Στο εσωτερικό
2: του. Ναι, διαχείριση εσωτερικά.
1: Μόνο όταν συσπηρωθούν βγάζουν το. Δηλαδή πρέπει η συσπήρωση να είναι στο top. Αυτά που κάναμε στα προκριματικά ήταν.
2: Θυμάμαι όταν ήμασταν στην Κύπρο που κάναμε μια κουβέντα γενικότερα για τη Σερβία. Είχε το Μουντιάλ τότε. Το προηγούμενο, το 22. Και έλεγε για τους Σέρβους, οι οποίοι είχαν φέρει με την Γκάνα ένα περίεργο αποτέλεσμα. Θυμάμαι τώρα. Πάντα τα αποδυτήρια είναι δύσκολο να τα διαχειριστεί η Σερβία. Και είπε και μια μεγάλη κουβέντα ο Νίκολη, την οποία συμφωνώ απόλυτα, προπονητής ΣΑΕΚ. Ότι πρέπει να αποκτήσουμε την νοοτροπία των Κροατών ως έθνος.
1: Ναι.
2: Ως ποδοσφαιρικό έθνος. Που είναι μαχητές, ότι είναι ενωμένοι, στα ζόρια είναι εκεί. Αυτό δεν το έχουν οι Σέρβοι. Έχει δίκιο ο Νικολίτς. Έχει απόλυτο δίκιο.
5: Ναι. Πάντως η μεσοεπιθετική τους γραμμή στο πώς θα κατέβουν σήμερα από τα ονόματα, καταλαβαίνεις πόση ποιότητα έχουν. Δηλαδή θα είναι δεξιά ο Ζίφκοβιτς, αριστερά ο Κώστιτς. Παίκτης, θυμίζω, που απασχόλησε πολύ έντονα την ΑΕΚ. Δεκάριο Τάντιτς και μπροστά ο Γιώβιτς. Ναι, στην Αϊτχόφεν τώρα.
2: Στον Αντρίγια, πες του, θέλω τη φανέλα για τον τρελό. Αν μπορείς, σε παρακαλώ, τη φανέλα της Σερβίας, φεραγόρι μου, δεν έχω τον τρελό στο στούντιο.
5: Θα το παλέψω, ρε φίλε. Θα το παλέψω.
1: Για πες εντύπωση από γήπεδο.
5: Και τον Εμάνια Μαξίμοβιτς.
2: Ναι, φως μας.
5: Είναι πολύ επιβλητικό, πάρα πολύ επιβλητικό. Είδατε, δεν ξέρω αν το έχετε δει και το βιντεάκι τούνελ, με το τούνελ.
1: Τώρα
5: έχει δημοσιεύσει το Αθλέτικο.
2: Φοβερό.
0: Το είδα στα story εγώ. Θέλω να δω λίγο και τώρα. Το βλέπω.
2: Εδώ είναι το ελάτε. Εδώ είναι ελάτε.
1: Στην Ηλιούπολη έχουμε μια τέτοια φυσούνα.
2: Ναι, το θυμάμαι.
1: Που γίναν διάφορα. Τα παλιά χρόνια.
2: Εδώ είναι ελάτε, φίλε.
5: Είναι πολύ επιβλητικό γήπεδο, 52.000 θέσεων.
1: Ψαρώνεις μέχρι
5: αλλά και πολύ παλιό γήπεδο. Πολύ παλιό γήπεδο.
1: Τι έχει γίνει αυτή η φυσούνα τώρα, άμα είχε φωνή, τι είχε να πει.
0: Τι έχει δει. Τι έχει δει, έχεις απόλυτο δίκιο. Πόσο μήκος έχει, ρε φίλε, είναι πάνω από 50 μέτρα.
2: Ναι, σίγουρα.
1: Το Αρτεμίσιο είναι
5: δίκιο. Είναι. Και σκέψω ότι έχει και άλλη απόσταση από τη στιγμή που βγαίνει μια ομάδα από τα αποδυτήρια, βγαίνει στον εξωτερικό χώρο του γηπέδου, περπατάνε αρκετά και φτάνουν στο τούνελ και περπατάνε άλλο τόσο μέχρι να
2: μπουν
5: μέσα στο κήπεδο.
1: Βασιλή!
5: Είναι επιβλητικό, ναι.
1: Μια φορά που είχαν καλέσει τον Γκρούγκιτς, ξεκίνησε από τη φυσούνα και στο τέλος ζήτησε αλλαγή.
2: Και εκεί ο Βασίλης πλήρωσε διόδια, γίνοντας εκεί πολύ στο τέτοιο.
5: Ναι, πληρώσαμε διόδια. Ναι.
0: Περίμενε, θα σε έχω δύο ερωτήσεις. Περίμενε. Πρώτα απ' όλα, Μπουγατσίνη, ευχαριστούμε για τον donation το δικό σου. Καλημέρα στην καλύτερη παρέα. Βάμος Ελλαδάρα, τους έχουμε πει ότι είναι πάντα υπερόπτες οι Σέρβοι. Ο Γουλής να μας δώσει σκόρερ σήμερα. Γουλή, σκόρερ σήμερα.
2: Τζόλις, anytime scorer.
0: Τζόλις. Αυτό...
5: Κοίτα, θα πω κάτι για το υπερόπτες που είπε ένας φίλος.
0: Ναι.
5: Ότι αυτό δεν μας το έχουν δείξει εδώ. Τις δύο μέρες που βρισκόμαστε, ούτε ο Παούνοβιτς. Στις χθεσινές δηλώσεις, το Παούνοβιτς όχι μόνο έβγαλε πολύ σεβασμό απέναντι στην Ελλάδα, αλλά έχει πει να γίνουμε σαν τους Έλληνες. Η Ελλάδα είναι στη 12η θέση του ranking της UEFA, λέει, εμείς είμαστε στην 29. Βγάζει πάρα πολύ ταλέντο τα τελευταία χρόνια. Έχουμε δει τους παίκτες της που αγωνίζονται, σε πόσο μεγάλες ομάδες της Ευρώπης αγωνίζονται, και καλό θα είναι να ακολουθήσουμε το παράδειγμά τους και να γίνουμε σαν εκείνους. Αυτό όχι μόνο δεν μου βγάζει έπαρση, αντίθετα βγάζει πάρα πολύ σεβασμό προς την ελληνική ομάδα από τον προπονητή της Σερβίας.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Το διαχειρίζεται πολύ καλά και προφανώς κρατάει την μπάλα χαμηλά. Για να δούμε σήμερα, θα είναι καθόλου εύκολο παιχνίδι. Εγώ θέλω να σταθώ λίγο στον κόσμο που θα έχει σήμερα εκεί από πλευρά Ελλήνων. Είδαμε τα πλάνα τα πολύ ωραία που μας έστειλες. Πώς υπολογίζεις, περίπου 600 άτομα, όσο λέμε εδώ.
5: 600 άτομα, ναι, 500 με 600 άτομα. Mm-hmm. Τα τελευταία πούλμαν έφτασαν πριν από λίγο από την Ελλάδα στο Βελιγράδι. Περιμέναμε λίγο παραπάνω να έχει. Αλλά θα έχει 600 άτομα. Ο περισσότερος κόσμος θα είναι την Κυριακή στη Γερμανία, στο Augsburg, εκεί που πάνω από 2.500 Έλληνες αναμένονται στις εξέδρες του αγώνα με τη Γερμανία.
6: Λογικό. Μπορεί να είναι κοντά εδώ η Σερβία, αλλά εκεί η Γερμανία έχει πόσους Έλληνες, ρε φίλε. Οπότε θα...
1: Βλέπω μαυροπάνω κεφαλιά. Γκολ.
6: Μαυροπάνω κεφαλιά.
1: Στημένο.
6: Ζαφύρι, λέω κι εγώ. Ρε φίλε, στο μυαλό μου είσαι. Εσύ το πες, Γρηγόρη. Ζαφύρι, λέω εγώ.
2: Ναι, του μαυροπάνω μια φάση που έχει στοιχειώσει, ρε φίλε.
6: Ποια?
2: Το δοκάρι στη Γεωργία.
1: Το πέναλτι. Το δοκάρι.
6: Πρόσεξε, Βασίλη, δεν λέω τώρα και στοιχηματικά. Το δικό μου είναι, νομίζω, αρκετά υψηλά, έτσι, το Ζαφύρης γκολ, έτσι.
2: Νάτος.
6: Λοιπόν.
5: Ναι, νομίζω το Μαυροπάνος είναι πιο ψηλά.
6: Από στατική φάση, εντάξει, λέει ο Τάσος προφανώς.
1: Και λέω και κεφαλιά. Λέω και τον τρόπο,
6: Πώς θα το βάλει.
1: Λερουά.
6: Ναι. Να σου πω, να σου πω, Μπίλη, κάτι. Ζητάω περισσότερα like τώρα. Είμαστε κοντά στα 1000 με 5000 κόσμο μέσα. Θέλω να δούμε λίγο το γράφημα με την ενδεκάδα που μας έχεις δώσει. Και θέλω να πω κάτι, ρε φίλε, γι' αυτό. Και θέλω να ακούσω και τη γνώμη σου μετά. Τα δύο άκρα είναι ο Τσιμίκας και ο Βαγιανίδης. Έχω την αίσθηση ότι είναι ένα ματς αποδείξεων για αυτούς. Δηλαδή, τι εννοώ. Και οι δύο δεν είναι τα βασικά ακραία μπακ της εθνικής εδώ και λίγο καιρό. Κάποια στιγμή βρέθηκαν και βασικοί.
2: Ναι, ναι, όντως.
6: Ο Βαγιανίδης κάνει ένα restart, προσπαθεί να φτιάξει την καριέρα του, να την κάνει ακόμα καλύτερη μετά την πρώτη χρονιά, τη δύσκολη.
1: Να βρει το ρόλο του στη
6: Sporting. Σωστά. Ναι. Και εδώ βλέπω ότι έχει την ευκαιρία λόγω της απουσίας του Ρότα. Απ' την άλλη, ο Τσιμίκας ακούει πολλά τελευταία. Ο Γιαννούλης είναι ο βασικός μπακ. Μήπως ήρθε η ώρα και οι δύο σήμερα αυτοί να δούμε να κάνουν μια παιχνιδαρά.
1: Με τον αστερίσκο πριν πει ο Βασίλης ότι αυτά τα παιδιά θα είναι βασική και στα επόμενα παιχνίδια.
6: Σωστό για αυτό που λες.
1: Κατά πάσα πιθανότητα, αν δεν γίνει κάτι.
6: Για τα κρέα μπακ.
5: Δεν ξέρω αν θα παίξουν. Παιδιά, είναι 4 μάτς, ναι, 10 μέρες. Ναι. Δεν ξέρω αν θα παίξουν και στα 4 παιχνίδια οι ίδιοι.
1: Σωστό, ναι.
5: Το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο.
1: Είναι συνεχόμενα, ναι, σωστά.
5: Το θεωρώ πολύ δύσκολο.
1: Έχει μεγάλο κενό.
5: Αλλά ότι έχουν την ευκαιρία. Ναι. Ότι έχουν την ευκαιρία αποδείξεων, ναι, την έχουν. Έχουν την ευκαιρία και εκείνοι να. Ουσιαστικά να ξανακερδίσουν και λίγο την θέση τους για όταν θα επιστρέψουν οι δύο θεωρητικά βασικοί, δηλαδή ο Ρότα και ο Γιαννούλης, να βάλουν δύσκολα στον προπονητή τους. Έχουν βέβαια και δύσκολη δουλειά. Δηλαδή ο Τσιμίκας θα αντιμετωπίσει τον Ζίφκοβιτς, ο Βαγιανίδης θα αντιμετωπίσει τον Κώστιτς. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολο το βράδυ και για τους δύο απέναντι σε δύο τόσο ποιοτικά εξτρέμ που έχουν οι Σέρβοι. Αλλά τους ξέρουμε. Πολύ καλά και τους δύο, δηλαδή ειδικά για τον Τσιμίκα. Εντάξει, ο Γιαννούλης είναι αυτός που ήρθε και πήρε τη θέση του βασικού, αλλά ο Τσιμίκας είναι από τις σταθερές εθνικής εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ένα παιδί που διακρίνεται πολύ στο εξωτερικό, πολλά χρόνια έχει φύγει από την Ελλάδα. Ένα βασικό στέλεχος της εθνικής ομάδας. Οκ, της έχει δώσει τις απαντήσεις του. Νομίζω δεν έχει να αποδείξει τίποτα σε κανέναν ο Τσιμίκας. Ο Βάγια, ναι, κάνει ένα restart στην καριέρα του. Πέρσι ήταν δύσκολη η χρονιά στην Λισαβόνα. Είχε μάλλον να ανταγωνιστεί και έναν πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή που είχε η Sporting. Αλλά είναι πολύ ποιοτικός. Τον εμπιστεύεται ο Γιωβάνοβιτς πάρα πολύ. Θα δούμε πώς θα τους βγει το σημερινό παιχνίδι. Επαναλαμβάνουμε, πολύ δύσκολους αντιπάλους. Αν δύο παιδιά έχουν την πιο δύσκολη δουλειά, απόψε είναι ο Τσιμίκας και ο Βαγιανίδης απέναντι σε Ζίφκοβιτς και Κώστιτς.
1: Βασίλη,
6: ένα λεπτό για να πω. Μόνο αυτό να πω. Πολλές βοήθειες, να το κλείσω. Ναι. Από Κουρμπέλη, Ζαφύρη ή όποιον παίξει αμυντικό χαφ, οπωσδήποτε.
1: Τι προσέγγιση περιμένεις απόψε και με τι θα ήταν ευχαριστημένη η εθνική στο τέλος του αγώνα πέραν της νίκης, εντάξει, που είναι και το σίγουρο. Με τι θα ήταν ευχαριστημένη.
5: Κοίτα, να ξεκινήσω από την προσέγγιση. Ο Γιωβάνοβιτς είπε χθες όταν ρωτήθηκε ότι πια είμαστε στη League A του Nations League και δεν θα αντιμετωπίσουμε ομάδες χαμηλού επίπεδου, όπως η Λευκορωσία π.χ. που είχαμε αντιμετωπίσει στα προκριματικά του Μουντιάλ. Είπε ότι δεν αλλάζουμε τη φιλοσοφία μας. Φυσικά και κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό και το αντιμετωπίζουμε διαφορετικά. Αυτό νομίζω ότι ήταν περισσότερο μια απάντηση για τα επόμενα μάτς με Γερμανία και Ολλανδία. Εκεί θα δούμε μια διαφορετική προσέγγιση, δηλαδή πιο αμυντική από την εθνική. Σήμερα νομίζω ότι δεν θα δούμε αμυντική προσέγγιση. Σήμερα νομίζω ότι η φιλοσοφία της εθνικής του Γιωβάνοβιτς θα είναι ίδια με αυτή που έχουμε συνηθίσει. Δηλαδή να έχει την μπάλα στην κατοχή της, να παράξει παιχνίδι, να δημιουργήσει πολύ και να προσπαθήσει να βάλει τους Σέρβους σε προβληματισμό για το πώς θα την αντιμετωπίσουν και όχι να μπει εκείνη σε προβληματισμό για το πώς θα αντιμετωπίσει τους αντιπάλους της. Αυτό θα είναι το σκεπτικό της Εθνικής. Okay. Σήμερα. Άλλο σκεπτικό θα έχει την Κυριακή που θα πάει στη Γερμανία με πολύ διαφορετική προσέγγιση και εκεί μπορεί να δούμε και τριάδα στην άμυνα που συζητούσαμε πριν. Και τι άλλο μου είπε, Στάσο?
1: Με τι θα ήταν ευχαριστημένοι?
5: Εντάξει, εξαιρούμε την νίκη που το είπες και εσύ. Ναι. Νομίζω ότι την ισοπαλία την αγοράζαμε απόψε.
2: Εντάξει, να μην φύγει από πάνω. Ναι.
1: Να φύγει όρθια.
5: Θα μπει, ναι, να φύγει όρθια, όπως το λες, αλλά θα μπει η Ελλάδα για την νίκη. Ναι. Θα μπει για την νίκη, είναι ξεκάθαρο. Και δεν είναι και outsider. Ακόμα και αν πείτε τις στοιχηματικές αποδοσίες, είναι μοιρασμένες. Δεν θεωρεί κάποιος στην Ελλάδα από outsider. Και σας ξαναλέω, το κάνει, γιατί πρέπει να βλέπουμε και τι έχουμε απέναντι μας. Και οι Σέρβοι είναι σε μια πολύ μεταβατική περίοδο, που έρχονται και αυτοί από αποτυχία και που θέλουν και αυτοί σιγά σιγά να ξαναχτίζουν την αυτοπεποίθησή τους, την εμπιστοσύνη του κόσμου τους και φυσικά μια καλή ομάδα, γιατί πέρσι δεν παρουσίασαν μια καλή ομάδα στα προκριματικά.
0: Ωραία. Μπιλάρα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσαμε προσεκτικά όσα μας είπες. Απόψε καλή δουλειά, σου ευχόμαστε. Και εννοείται σε λίγο καιρό από τώρα θα τα περιγράφεις κιόλας αυτά τα παιχνίδια
2: σε ένα
0: ραδιόφωνο.
2: Πολλά κείμενα έχουν ανέβει ήδη. Του κύριου Μυρότσου ήδη έχουν ανέβει πολλά κείμενα.
1: Πάμε στο Βασίλη Μυρότσο στο Μαρακανά.
0: Ναι, στο Μαρακανά.
1: Έχουμε γκολ.
0: Θα είναι ακόμα στο τούνελ.
5: Να είστε καλά.
0: Γεια σας, ευχαριστούμε για το υλικό το πλούσιο που μας στέλνεις. Athletico.gr, τα διαβάζετε και τα βλέπετε όλα όσα ωραία μας. Με όσα ωραία μας τροφοδοτεί ο Βασίλης από το Βελιγράδι. Το Βελιγράδι που έλεγε μια ψυχή. Λοιπόν, θέλω να διαβάσω δύο-τρία μηνύματα. Τσιμίκας είναι τρύπα. Λέει μεγάλη, ο Αθανασίου ήταν καλύτερη επιλογή. Το αναλύσαμε αυτό. Είπαμε ότι ο Αθανασίου ίσως θα έπρεπε να είναι στις κλήσεις για να μπει σε ένα κλίμα ενός ρόστερ μεγάλου που έχει στο μυαλό του ο Γιωβάνοβιτς. Είναι σε πολύ καλό φεγγάρι. Δεν είναι μαύρη τρύπα ο Τσιμίκας. Κάτσε, μην αλλάξεις το βράδυ. Το δεύτερο.
1: Καλείται πάντως απόψε να μας ξαναδείξει ότι παραμένει σε υψηλό επίπεδο. Ναι. Γιατί αυτό έχουμε χάσει λίγο.
0: Κυρίως λόγω του
1: ότι παραμένει
0: δεν
1: σε υψηλό
0: έπαιρνε
1: επίπεδο.
0: Παιχνίδια.
1: Ναι, ναι. Να μας ξαναδείξει ότι
2: παίζει λίγο παραπάνω πάντως στη Λίβερπουλ. Και εκεί δύο χρονιές τώρα σε λένε ότι θα φύγει, αλλά στη Λίβερπουλ ακόμα.
1: Ναι, ναι,
0: συμφωνώ. Και είναι ευκαιρία να δούμε έναν Τσιμίκα από τα παλιά σήμερα για να μια παιχνιδάρα να κάνει.
2: Και
0: πάλι
2: να είναι πολύ καλό παίκτη. Και για το φίλο που ρωτάει αν θα ήθελα Βανέλα Λούκα Γιοβίτς. Πάρα πολύ καλό παίκτη ο Γιοβίτς, παιδιά, αλλά εγώ καψούρα από τον Ζίβκοβιτς. Sorry. Να κάνω τώρα.
0: Εμένα μου φέρει πάντως.
2: Έχει στείλει 6 φορές.
0: Και Γιώβης θα μου φέρει και Ζήφκοβης. Και πώς το λένε τον άλλο.
1: Με φανέλα εθνικής λες.
0: Όποιον άλλο.
2: Εθνικής Σερβίας λέει δεν θες.
0: Για κόστη θα ήθελα εγώ.
1: Άμα το τη φέρω θα την κρατήσει.
2: Όχι, θα φέρω ένα.
0: Συνεχίζω. Φρεσνέδα λέει. Φρεσνέδα φοβερός. Ήταν ο λόγος που δεν έπαιζε ο Βαγιανίδης. Σωστά. Ο Φρεσνέδα. Ήταν ένας λόγος. Οπότε και από εκεί έχει ενδιαφέρον.
2: Εντάξει, απλά φέτος. Είναι και σαν περίεργο μου τώρα η σπόρτ. Μπορεί να αλλάξει προπονητή, κάνει αυτές τις δύο ισοπαλίες.
0: Από πότε θεωρείται πρώτο

0: Λογικά.
1: Και τρομερή βελτίωση μέσα στην εξέλιξη, μέσα στην καριέρα του, στην εξέλιξη της καριέρας του.
0: Ναι, ρε.
1: Το πώς ξεκίνησε
0: δεν ήταν
1: και το τι βλέπουμε. Ναι.
0: Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ ο Ρότα.
1: Και είναι και τρομερό. Δηλαδή, εγώ δεν έχω ξαναδεί ποδοσφαιριστή να υπογράφει μεγάλο συμβόλαιο που ανέβασε τις αποδοχές του κοντά στο εκατομμύριο στην ΑΕΚ και υπέγραψε για πολλά χρόνια. Και μετά από αυτό το συμβόλαιο, που λένε οι περισσότεροι κάθονται, χαλαρώνουν και εξασφαλίζουν το μέλλον τους, ο ίδιος ακόμα καλύτερα είδε την καριέρα του και την ευκαιρία να βελτιωθεί.
0: Χωρίς τραυματισμούς μέχρι τώρα και έχει φέρει και την ισορροπία στον τρόπο.
1: Το πρόβλημα στην ποδοκλινική αυτό, που νομίζω ότι θα ήθελε σαν τρελός να μπορούσε να πάει να παίξει αυτά τα παιχνίδια με την παρέα του.
0: Όχι, πήγα να πω ότι έφερε και την ισορροπία στο παιχνίδι του Τάσο, γιατί το να έχει ισορροπία ανασταλτικά και επιθετικά είναι πολύ σημαντικό. Ο Βάγια, ας πούμε, είναι καλύτερο επιθετικά, το ξέρουμε αυτό. Και αυτό το ψάχνει.
1: Ο Βαγιανής από την αρχή της καριέρας του είχε καλύτερη και μεγαλύτερη προοπτική. Δεν κατάφερε να φτάσει ποτέ σε top επίπεδο ή στο επίπεδο του Ρότα. Mm-hmm. Είχε δηλαδή κάποιες σποραδικές εμφανίσεις, δεν είχε τη σταθερή απόδοση του Ρότα. Ο Ρότα τα τέσσερα τελευταία χρόνια, εγώ τον βλέπω σε πολύ σταθερό επίπεδο και συνεχώς να εξελίσσεται και να ανεβαίνει. Mm-hmm. Αν μπορούσε δηλαδή να φτιάξει και τις αντιδράσεις του και τα τελειώματά του στο επιθετικό τρίτο, θα ήταν ολοκληρωμένος μπακ. Εκεί το χάνει πάρα πολύ, γιατί βγάζει πολύ μεγάλη νευρικότητα και άγχος το τι θα κάνει με την μπάλα στα πόδια.
0: Ο Βαγιανίδης μπορεί να ξαναγίνει βασικός, φίλε μου, καλέ κάποια στιγμή. Δεν είναι ο καλύτερος αυτή τη στιγμή. Ο Ρότα είναι παιχταράς, τι λες ρε φίλε, και είμαι και Παναθηναϊκός. Συμφωνούμε με το φίλο ότι είναι ο Ρότα σε πολύ καλύτερο επίπεδο. Και γράφει κι ένας, πριν από 2-3 χρόνια ήταν μέτριος. Λέει τώρα είναι παιχταράς. Δεν ήταν μέτριος, αλλά θα πω ότι είχε πολλές αδυναμίες. Δεν ήταν μέτρη.
1: Περισσότερες από ό,τι έχει τώρα, τις οποίες καλύπτει και βελτιώνει συνέχεια.
0: Προχωράμε. Ματσάρα σήμερα λοιπόν 10 παρατέταρτο, παρακολουθήστε το. Έτσι κι αλλιώς θα έχετε ενημέρωση για ό,τι θα συμβεί εκεί. Και στην μπασκετική εκπομπή. Γιατί η μπασκετική εκπομπή δεν θα είναι μόνο μπασκετική. Θα δείτε και Μιρότσο μόλις ολοκληρωθεί η εθνική ομάδα. Να σας δίνει το ρεπορτάζ και ίσως κάποιες δηλώσεις από εκεί, από
2: το
0: Βελιγράδι.
2: Θα το δούμε τώρα αυτά. Το μπλέσι που το βράδυ θα κάνουμε.
0: Θέλει δύο τηλεοράσεις, φίλε.
2: Έχω εκεί στο. Έχουμε μία εδώ, μία εκεί, αλλά.
0: Ναι, τι να κάνουμε, εντάξει. Πάμε παρακάτω, σιγά σιγά στα θέματά μας, τα υπόλοιπα. Θέλω να δω λίγο την χορηγό μας εταιρεία, να την θυμηθώ ακόμα μια φορά. Η Ελλάμπετ είναι εδώ μαζί μας και συνεχίζει να είναι μαζί μας. Με πάνω από 5.000 κόσμο σήμερα, λέει κάποιος μια νεκρή μέρα. Ποτέ δεν είναι νεκρή μέρα για εμάς εδώ, για το αθλέτικο. Μπορεί να μην έχει αγωνιστική δράση στο Σουκού, αλλά έχουμε εθνική ομάδα, έχουμε μπασκετικές ιστορίες το βράδυ με Ευαγγέλιο Άννη και τους υπόλοιπους στην παρέα το αθλέτικο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εδώ κάνουμε ένα pre-game ουσιαστικά όσων θα ακολουθήσουν το βράδυ. Συνεχίζω, ευχαριστούμε την Ελλάμπετ και. Θέλετε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με ΑΕΚ.
1: Με ΑΕΚ, α?
0: Έτσι έλεγα σήμερα, κάπως μου ήρθε.
1: Τι λέει πράγματα.
0: Πρώτα απ' όλα, πάντα η ερώτηση θα είναι η εξής. Από τον πολύ κόσμο θα ξεκινήσουν τώρα να στέλνουν για εισιτήρια, για εισιτήρια, για εισιτήρια. Για Αγγλία, για τα δύο μάτς που θα δώσει στην Αγγλία η ΑΕΚ και απέναντι στη Σαχτάρ, αλλά και μετά με την City.
1: Αυτό που γνωρίζω εγώ, γιατί σήμερα το πρωί μίλησα ξανά, για το μάτς με τη Σαχτάρ που είναι πρώτο. 14 Οκτωβρίου στο Λονδίνο, στο Stamford Bridge. Mm-hmm. Η ΑΕΚ έχει εξαντλήσει τα 6.000 κομμάτια που πήρε για το πέταλο στο γήπεδο της Chelsea. Αρχικά έχει ζητήσει ακόμα 1.000 κομμάτια και περιμένει την απάντηση της Σαχτάρ. Πρόθεσή της είναι ότι της δίνει η Σαχτάρ συνεχώς να ζητάει μετά και επόμενα, αλλά να εξασφαλίζει τα πρώτα 1.000, γιατί έχει στόχο να πάρει κι άλλα. Η ζήτηση είναι για περίπου 9 με 10.000 για το Λονδίνο. Mm-hmm. Μιλάμε για μια τεράστια εκδρομή και προσέλευση για τον επόμενο αγώνα της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League. Περιμένουν την απάντηση της Σαχτάρ. Όταν πάρουν τα πρώτα 1.000, θα τα διαθέσουν αμέσως. Λογικά θα εξαφανιστούν και θα ζητήσουν ακόμα τόσα για να δούμε πού θα τελειώσει ο αριθμός των εισιτηρίων που θα έχει η ΑΕΚ στην επόμενη αγωνιστική της του Champions League. Ήδη από ό,τι γνωρίζω και μου έρχονται και μηνύματα, φίλοι της ΑΕΚ παίρνουν και σε άλλες θύρες στο Stamford Bridge με διάφορους τρόπους. Εισιτήρια, ενώ έχουν δικαίωμα και οι κάτοχοι της Τσέλσι στα εισιτήρια διαρκείας, οι κάτοχοι διαρκείας της Τσέλσι, με ένα μικρό αντίτιμο να πάνε να δουν τον αγώνα. Υπάρχει και από εκεί ενδιαφέρον. Δηλαδή θα είναι και φίλοι της Τσέλσι στο γήπεδο, οπότε θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Οι Ουκρανοί θα είναι προφανώς λιγότεροι από τους φίλους του ΣΑΕΚ, αλλά να δούμε πού θα τελειώσει και πού θα κλείσει ο αριθμός των οπαδών του ΣΑΕΚ. Υπάρχει τεράστια ζήτηση, προσπαθεί η ΠΑΕ, πιέζει τη Σαχτάρ, είναι θέμα Σαχτάρ και Τσέλσι. Τι θύρες θα θέλουν να δώσουν στους κιτρινόμαυρους.
0: Στο Λονδίνο υπάρχουν Ουκρανοί, αλλά όχι τόσοι όσοι, για παράδειγμα, στο Βερολίνο, που έτυχε να πάω και να δω ότι εκεί βρίσκονταν μετά το.
1: Εντάξει, θα υπάρχουν και εκδρομές για τον αγώνα
0: από
1: τη Σαχτάρ, αλλά δεν ξέρω πόσοι.
0: Φιλοξενούνται λόγω του πολέμου, λέω και πολλοί στο Βερολίνο. Αλλά εδώ τώρα στο Λονδίνο.
1: Ναι. Και για τον αγώνα με τη Manchester City, η ΑΕΚ, από ό,τι γνωρίζω, θα πάρει 3.000 κομμάτια, λίγα παραπάνω από 3.000, και δυστυχώς δεν μπορεί να πάρει άλλα για το Etihad. γιατί η Manchester City το

0: εξαντλεί τα πάντα. 3.000 κομμάτια. Από Δευτέρα περιμένουμε νεότερα για το πώς θα είναι η διάθεσή τους. Θα πρέπει να είναι από Δευτέρα alert όλοι οι φίλοι της ΑΕΚ, όποιος προλάβει. Mm-hmm. Και να δούμε και τον τρόπο διάθεσης της ΑΕΚ. Είναι ελάχιστα για τη ζήτηση που υπάρχει για τον αγώνα με την Manchester City. Είναι στις 20 Οκτωβρίου. 16 με την Σαχτάρ και 20 με τη Manchester City. Στο Etihad. Και τα δύο στην Μεγάλη Βρετανία. Έχουμε πει ότι η ΑΕΚ θα ζητήσει αναβολή για τον αγώνα με τον Ατρόμητο, ώστε να παραμείνει για περίπου μία εβδομάδα στην Αγγλία. Γνωρίζω ότι υπάρχουν προχωρημένες επαφές με το προπονητικό της Λέστερ, το έχουμε πει πάρα πολύ καιρό, για να φιλοξενηθεί εκεί η ΑΕΚ αυτές τις μέρες μετά τον αγώνα με την Σαχτάρ, για να κάνει προπονήσεις εκεί.
1: Εσύ θα μείνεις εκεί?
0: Θα δούμε τι θα πει εδώ πέρα η ιδιοκτησία.
2: Και με αυτό που λέει ο Κώστας, έχει δίκιο, γιατί είναι μια ιδανική ευκαιρία για τον κόσμο της ΑΕΚ να μείνει μια υπέροχη εβδομάδα εκεί.
0: Πολύ το κάνουν.
2: Να συνδυάσουν ψώνια, να συνδυάσουν φθινοπορεινό Λονδίνο, να συνδυάσουν.
1: Θα σε πάω Αγγλία, μωρό μου.
0: Δύο παιχνίδια Champions League με την αγαπημένη ομάδα.
2: Με την αγαπημένη ομάδα.
1: Θα σε πάω Αγγλία, μωρό μου, αλλά να ξέρεις, δύο βράδια δεν υπάρχουν για σένα. Κάτσε στο ξενοδοχείο.
2: Δεν νομίζω να πει όχι. Νομίζω δεν θα καταλάβει καν ότι λείπεις, Κώστα, αν την πας στο Λονδίνο.
1: Όχι, θα λένε οι φίλοι της ΑΕΚ, παιδί μου. Λέω.
2: Ναι, αν την πήγαινε στο Λονδίνο ή οποιαδήποτε. Κι εγώ, αν πήγαινα με κάποια στο Λονδίνο και για να δω τέτοιο και έλειπα το βράδυ που θα έπαιζε η ΑΕΚ, νομίζω θα έχει ασχοληθεί με άλλα σπορ. Ψώνια, φαγητό σε εστιατόρια, ωραία.
0: Προφανώς, κάπως έτσι.
2: Έχει.
1: Θέλω καπετάνιο να στον πήγαινε.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ που με επιβεβαίωσε.
1: Και στο μεγάλο αυτό το wheel, το εκεί το θέλω. Στο μάτι, πώς το λέω.
2: Στο μάτι, ναι, ναι. Ωραία, συνεχίζουμε και για Real ρωτούν τώρα.
0: Για Real Madrid ακόμα είναι 4 Νοεμβρίου το παιχνίδι.
2: Ναι.
0: Θα δούμε τώρα πότε θα γίνει.
1: Τρία θέλω για Real.
0: Τρία. Θες καλή. Θες με εκτοσή.
1: Ό,τι μπορείς.
2: Νομίζω ότι πρέπει να είναι η χειρότερη περίοδος για σένα. Που...
0: Τα μηνύματα για τα εισιτήρια σκάνε ακατάπαυστα.
2: Πώς να εξυπηρετήσεις, ρε φίλε.
0: Εγώ δεν μπορώ να εξυπηρετήσω, δηλαδή δεν έχω εισιτήρια, δεν έχω θύρες, δεν έχω τίποτα.
2: Δεν έχω γήπεδο δικό μου.
0: Οριακά θα μπω εγώ και τέλος. Ελπίζω με τη Real να κάνουμε και μετάδοση.
2: Ναι, ωραίο είναι αυτό που είπες. Πολύ ωραίο. Και αν όχι, έχουμε μετά την επόμενη εβδομάδα.
0: Ναι.
2: Και βλέπουμε.
0: Τα υπόλοιπα τώρα, σας έχω πει ότι η ΑΕΚ το Σάββατο θα επιστρέψει στις προπονήσεις στα Σπάτα. Έχει δύο φιλικά παιχνίδια. 29 του μήνα με την Άθες Καλυθέα στο Ελ Πάσο και 4 Οκτωβρίου στο καινούριο γήπεδο στο ελληνικό, το Ελλήνικον. Θα γίνει ο αγώνας με τον Πανετολικό το πρωί, 11 η ώρα. Αυτό γνωρίζω εγώ για τα δύο φιλικά. Δεν ξέρω ακόμα αν θα είναι ανοιχτά για το κοινό και για τους δημοσιογράφους. Δεν έχει αποφασιστεί ακόμα από τις ομάδες. Περιμένουμε να δούμε την αποθεραπεία των τραυματιών. Ρώτα, υπάρχει η εκτίμηση ότι την τελευταία εβδομάδα πριν να αρχίσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις με τον Όφη θα μπει στις προπονήσεις. Δηλαδή να έχει 4-5 προπονήσεις πριν το επίσημο παιχνίδι με τον Όφη στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 10 του μήνα. Για τον Βάργα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα για τον αγώνα με τον Όφη. Φαίνεται περισσότερο να προορίζεται η επιστροφή του για τον αγώνα με την Σαχτάρ και κάπου μέσα στη διακοπή περιμένουμε και την επιστροφή του 300, αλλά εκεί υπάρχει και το ζήτημα με τον Πρινιόλι, να δούμε τι θα αποφασίσει ο Μάρκο Νίκολιτς αναφορικά με τη θέση του βασικού τερματοφύλακα. Πάρα πολύ δύσκολη απόφαση, γιατί ο Πρινιόλι βρίσκεται σε τρομερή φόρμα. Έχει κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις και με τη ΛΑΣΚ και στην Τρίπολη και με τον Βόλο. Κράτησε την ΑΕΚ πραγματικά όρθια και στα τρία παιχνίδια με τις επεμβάσεις του και είναι μια δύσκολη απόφαση για τον Μάρκο Νίκολιτς να διαλέξει. Και μια που λέμε για τερματοφύλακες και για άμυνα και για την ομάδα, το πώς θα επιστρέψει από τη διακοπή στα επόμενα παιχνίδια, το μεγάλο πρόβλημα της ΑΕΚ, το έχουμε αναλύσει, είναι τα εκτός έδρας παιχνίδια και η προσέγγιση που έχει σε αυτά. Και όταν μιλούν οι αριθμοί, εντάξει, δεν λένε πάντα την αλήθεια, αλλά παίρνεις προσεγγιστικά μια κατεύθυνση για να φτάσεις σε ένα συμπέρασμα. Η ΑΕΚ φτάνει κοντά στις 23 τελικές μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια. 23 τελικές σε όλα τα παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι στιγμής στη Νέα Φιλαδέλφεια. Με τα 6 goals να είναι κοντά στα 3 goal. Έχει σκοράρει τώρα μέσο όρο πάνω από 4. Σκοράρει σε κάθε αγώνα.
2: Ο μέσος όρος, έτσι, ναι. Εντός έδρας.
0: Στη Νέα Φιλαδέλφεια τα κάνει σχεδόν όλα τέλεια στο μισοεπιθετικό κομμάτι.
2: Εκτός τι γίνεται.
0: Εκτός είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και δεν είναι μόνο η απώλεια βαθμών με την Κηφισιά και με τον Αστέρα Τρίπολης. Είναι συνολικά τα εκτός έδρας και ο τρόπος που τα προσεγγίζει και η νοοτροπία της στο αγωνιστικό κομμάτι, το οποίο για μένα ξεκινάει ως πνευματικό πρόβλημα και το πώς μπαίνουν οι παίκτες της μέσα. Οριακά φτάνει τις 13 ευκαιρίες η ΑΕΚ, τις 13 τελικές, τη στιγμή που έχει κοντά στις 23 στη Νέα Φιλαδέλφεια. Mm-hmm. Με τα 6 goals να είναι περίπου στο 1,5 goal ανά αγώνα και περίπου τόσο σκοράρει, αλλά καταλαβαίνετε το πόσο μεγάλη διαφορά είναι στο πώς βλέπουν οι ποδοσφαιριστές τον εντός έδρας αγώνα και τον εκτός έδρας.
2: Κατακόρυφη πτώση, έχεις δίκιο.
0: Κατακόρυφη πτώση στο κομμάτι των τελικών, αλλά για μένα η προβληματικότερη διαχείριση της ΑΕΚ, του Μάρκο Νίκολης και των ποδοσφαιριστών, τους βάζω όλους μαζί, είναι όταν η ΑΕΚ προηγείται, γιατί έχει προηγηθεί σε όλα τα παιχνίδια, το έχω ξαναπεί πολλές φορές, δεν μπορεί να κρατήσει το σκορ και να κλειδώσει τα παιχνίδια εφόσον έχει προηγηθεί, κάτι που έκανε κατά κόρον την περσινή σεζόν. Και είδαμε πολλά παιχνίδια με την ΑΕΚ να μην έχει τόσο καλή απόδοση, να τα κλειδώνει στο 1-0 ή να καταφέρει να σκοράρει και ένα δεύτερο γκολ. Αλλά πολλά παιχνίδια, θυμάμαι στην αρχή τη σεζόν, τελειώναν στο 1-0 και λέγαμε πόσα 1-0 θα δούμε. Mm-hmm. Με την ΑΕΚ παίζει με τη φωτιά και δεν τα κλειδώνει. Τώρα εδώ η ΑΕΚ σκοράρει πρώτη και δεν καταφέρνει να κρατήσει το σκορ και ισοφαρίζεται από τον αντίπαλο. Σε πολλά παιχνίδια το πλήρωσε με τον Όφη, με την Κηφισιά, στην Τρίπολη. Ευτυχώς για την ίδια στο Βόλο κατάφερε να βρει τον γκολ της ανατροπής ο Λούκα Γιώβης και να φύγει με την νίκη. Είναι ένα ζήτημα το οποίο καλείται να διορθώσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Βεβαίως στο διάστημα της διακοπής του λείπουν 16 παίκτες. Είναι πολύ μικρός ο αριθμός των παίκτων που μένουν στα Σπάτα για να μπορεί να το δουλέψει ομαδικά. Περισσότερο ατομικά με αυτούς που θα έχει εκεί θα μπορεί να δει τι μπορεί να κάνει. Ένα ζήτημα που είδαμε στο Βόλο ήταν ο Γκατσίνοβιτς. Δεν είναι δεξιμπακ. Δεν θα γίνει δεξιμπακ σε αυτήν την ηλικία. Περισσότερο είναι ως λύση ανάγκης. Και επικεντρώνομαι πολύ στον Γκατσίνοβιτς, όχι γιατί θέλω να το στοχοποιήσω, αλλά επειδή στην ευρωπαϊκή λίστα είναι δεδομένα η δεύτερη επιλογή πίσω από τον Ρώτα. Δεν υπάρχει ούτε Γεωργίεφ ούτε Χρυσακόπουλος.
2: Να σου πω, βάζεις και το 8-1 με τον Πανθεραϊκό μέσα.
0: Μέσα, όλα τα εντός έδρας, όλα τα εκτός.
2: Εκεί ανεβαίνει λίγο παραπάνω, ναι. Γιατί ήταν.
0: Αλλά γενικότερα σκορά. Δηλαδή έχει βάλει 5 στον
1: επίσημο μάτσο.
0: 5 στον Άρη, έχει βάλει 4 στον Ηρακλή, 4 στη Λεύσκη. Είναι δηλαδή ομάδα που σκοράρει και πολλές τελικές. Δηλαδή το μάτσο με τον Άρη θα μπορούσε αν ήταν να τελειώσει 9-0. Ναι. Ήταν τόσες πολλές τελικές.
2: Ήταν πολλές, έχεις δίκιο.
0: Το λέω τόσο υπερβολικά για να καταλάβει ο κόσμος mm-hmm. πόσο πολύ σκοράρει και το ψάχνει τον γκολ μέχρι το τέλος η ΑΕΚ. Και με τον Πανσεραϊκό, ακόμα και μετά το 8-0, έψαχνε και το ένατο η ΑΕΚ. Και ακυρώθηκε με τον Ζήνη. Για το θέμα του Γκατσίνοβιτς, το λέω γιατί στην ευρωπαϊκή λίστα είναι η αμέσως επόμενη λύση πίσω από τον Ρώτα. Δεν είναι όπως στην Ελλάδα που υπάρχει και ο Γεωργίεφ και ο Χρυστακόπουλος. Είναι μια λύση ανάγκης. Ένας παίκτης ο οποίος εμένα στο Βόλο, όπως τον είδα. Έδειχνε ότι προσπάθησε το παιδί να συμπεριφερθεί αμυντικά πιο συγκεντρωμένα, αλλά δεν μπορούσε γιατί δεν έχει τα πατήματα του back, του ακραίου αμυντικού. Δεν ξέρει να καλύψει καλά το χώρο, δεν ξέρει να παίξει καλά το offside. Παρά το φιλότιμό του και την προσπάθειά του και τις εντάσεις που βγάζει, είναι τέτοιο παίξο ο Γκατσίνοβιτς. Τον σημάδεψε στο πρώτο 15 λεπτό με τον Γκόμπα, τον έστειλε εκεί πάνω του και πήρε όλες τις κερδισμένες μονομαχίες και έβγαλε τις πολύ μεγάλες ευκαιρίες ο Βόλος. Ο Γκατσίνοβιτς κέρδισε μονομαχίες, έχασε μονομαχίες, δεν είχε όμως αυτή την ασφάλεια και την ηρεμία που προσφέρει το δεξί μπακ, το καθαρό αιμο, στην υπόλοιπη ομάδα. Στο επιθετικό κομμάτι ήταν συμμετοχικός, ήταν επιδραστικός, γι' αυτό πιστεύω και ότι ο Νίκολιτς επέλεξε να βάλει τον Γκατσίνοβιτς μπροστά, περισσότερο για την συμμετοχή του στο επιθετικό κομμάτι, γιατί ήταν ένα παιχνίδι με τον Βόλο και ξέρει ότι θα είχε και μεγάλη κατοχή της μπάλας και την πρωτοβουλία των κινήσεων και πολλές μπάλες θα έπαιρνε και ο Γκατσίνοβιτς μαζί με τον Μάγερ από τη δεξιά πλευρά για να οργανώσει. Έβγαλε και μια καλή μπαλιά στο Μάνταλο. Αλλά στο αμυντικό κομμάτι η ΑΕΚ θα μπορούσε να το πληρώσει. Για μένα το χειρότερο κομμάτι του Γκατσίνοβιτς δεν ήταν τα πρώτα 15 λεπτά ως δεξιός μπακ που έχασε θέση του. Για μένα ήταν η ανασφάλεια που βγήκε στα τελευταία λεπτά. Είναι χαρακτηριστικές δύο περιπτώσεις, στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου και στο τέλος που, που μπερδεύτηκε με τον Μπρινιόλ και πήγε να βγάλει παραλίγο φάση ο Βόλος. Είναι στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων ναι. Και ο Βόλος παίζει με 9 παίκτες.
1: Ναι.
0: Και η ΑΕΚ βάζει μια ανασφάλεια ότι ακόμα και τώρα μπορεί να δεχτεί φάση.
2: Μπορεί να κινδυνεύσει.
0: Ναι. Ναι, και ήταν από μια λάθος απόφαση του Γκατσίνοβιτς να παίξει παράλληλα την μπάλα και να κλέψουν οι αντίπαλοι. Mm-hmm. Έχει μιλήσει ο Νίκολης στην Σερβία.
1: Λαλίστατος.
0: Έχει μιλήσει για τα πάντα.
1: Θέματα,
0: για
1: ναι.
0: τα πάντα. Έχει δώσει μια πολύ μεγάλη συνέντευξη. Έχει μιλήσει για τα πάντα.
2: Ο Νίκολιτς.
0: Ναι. Για την ΑΕΚ, για τη Νέα Φιλαδέλφια.
2: Παίρνει άδεια για την ΑΕΚ να δώσει συνέντευξη, έτσι.
0: Προφανώς.
2: Εδώ γιατί δεν έρχεται.
0: Δεν νομίζω ότι ρωτάει η Σερβία. Να σου πω την αλήθεια.
2: Ναι, το πιστεύω κι εγώ.
1: Ξέρω τα προηγούμενα χρόνια του Παναθηναϊκού ότι εκτός συνόρων
2: ναι.
1: μπορεί να δώσει χωρίς άδεια.
2: Γιατί?
1: Δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν ζητάνε άδεια. Εκτός αν είναι κάτι πολύ εξειδικευμένο που πρέπει να έρθει ένα συνεργείο, δηλαδή απ' έξω να κάνει εδώ τη συνέντευξη. Mm. Στην Ελλάδα
2: κάτι. Αν πει κάτι το οποίο δεν πρέπει,
1: αλλά
2: θα γίνει ένα παραγωγή και εδώ
1: ομάδες,
2: έτσι. Καλά,
1: προφανώς. Θυμάμαι ότι όποτε είχε παράθυρο και όσοι βγαίνανε έξω, πήγαιναν σε εθνικές τους, ήταν. Χαμός γίνονταν από συνεντεύξεις εκείνη την περίοδο. Πάντα
0: σε μία σε ένα κομμάτι από αυτά που είπε, ότι τον ρώτησαν ποιον παίκτη θα του άρεσε από την Παρτιζάν να πάρει. Και είπε τον Κόιζεκ, ο οποίος είναι ένας 20χρονος επιθετικός, τον έχει πάρει τώρα δανεικό από την Wolfsburg. Αυστριακός, παίζει με την Εθνική Αυστρίας, αλλά είναι και γεννηθεί στην Σλοβενία. Η Παρτιζάν θα τον αγοράσει το επόμενο καλοκαίρι, 20 ετών, 1,95 ύψος. Σε 14 μάτς έχει σκοράρει 5 γκολ φέτος. Δείχνει πολύ καλή εικόνα με την Παρτιζάν. Εγώ λέω να το κρατήσουμε το όνομα για το, από το καλοκαίρι, από μετά, εφόσον λέει και ο ίδιος ότι είναι ένας παίκτης που του αρέσει και είναι και νεαρός, οπότε η ΑΕΚ μπορεί να επενδύσει πάνω του για τα επόμενα χρόνια. Και εφόσον λέει και ο Νίκολης, δεν μιλάει πολύ εύκολα για ποδοσφαιριστές ξεχωριστά.
2: Έχει σημασία και αν τον ρώτησαν για αυτόν συγκεκριμένα ή αν του είπαν ποιος αρέσει
0: αυτό,
2: γενικά.
0: Το δεύτερο.
2: Αυτό το πάνε.
0: Είπαν αν μπορούσε να πάρει ένα παίκτη από την Παρτιζάν, ποιο θα έπαιρνες. Και μίλησε πολύ και για τον νεαρό. Ξεκίνησε από τη Βόλφσμπουργκ, γεννήθηκε στη Σλοβενία, εκπροσωπεί την K21 της Αυστρίας, όπου μετράει και γκολ εκεί σε 5 συμμετοχές. Κρατάμε το όνομα, εφόσον λέει και ο Νίκολης είναι ένας παίκτης που του αρέσει και βλέπουμε και τα χαρακτηριστικά. Μίλησε και για τον Αριάγκα, γιατί ο Αριάγκα έχει πέρασει από την Παρτιζάν.
2: Ναι,
0: και είπε. Από τότε τον παρακολουθούσε και είναι ένας καλός παίκτης και πιστεύει ότι θα προσαρμοστεί στην ΑΕΚ. Μια που πάμε για Αριάγκα, που είναι από τις τελευταίες μεταγραφές της ΑΕΚ, επειδή μέχρι 29 είναι το κομμάτι των ελεύθερων η διορία για μεταγραφές. Δεν βλέπω κάποια κινητικότητα στην αγορά, το επαναλαμβάνω. Νομίζω ότι οι ανάγκες της ΑΕΚ μεταφέρονται για το Γενάρη. Εκεί υπάρχει η πεποίθηση με μια πρώτη ανάγνωση ότι η ΑΕΚ θα πάει για 2-3 δυνατές μεταγραφές τύπου Βάργκα να καλύψει τα κενά που θα έχουν διαπιστωθεί μέχρι τότε. Αφήνω το διάστημα, γιατί έχουμε πολλά να δούμε. Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, μέχρι τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, να δούμε τι κενά θα διαπιστώσει ο Νίκολης με τον Ριμπάλτα. Θα είναι στο κέντρο της άμυνας που το έχουμε πει, θα είναι πίσω από τον Ρώτα. Θα είναι σε κάποια άλλη θέση που ίσως προκύψει ανάγκη με κάτι που θα δουν ή με κάποια απουσία. Γενικότερα, να δούμε πώς θα καθίσει η μπίλια. Προφανώς, στην άμυνα υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη. Για μένα και για καθαρό κεντρικό αμυντικό και για back πίσω από τον Ρώτα. Αλλά υπάρχει πεποίθηση αυτή ότι με 2-3 παίκτες το Γενάρη η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να ενισχυθεί για το δεύτερο μισό της σεζόν. Να θυμίσω ότι η ΑΕΚ με μια κίνηση επίπεδου Βάργκα τον περασμένο Γενάρη κατάφερε να φτάσει, θα πω εγώ, να ξεκλειδώσει την επιθετική της λειτουργία για να πάει στην κατάκτηση του αθλήματος. Βοήθησε πάρα πολύ τον Γιώβιτς. Ο Βάργκα βοήθησε και ο ίδιος ατομικά. Βοήθησε όλη τη λειτουργία της ομάδας στο επιθετικό τρίτο.
2: Σωστά.
0: Με το πώς κινούνταν. Ήταν ένας παίκτης που βοήθησε πάρα πολύ τον Νίκολιτς να δει αυτό που ήθελε. Και για το τέλος,
2: χθες
0: έγινε μια βράβευση. Έγινε η παγκόσμια συνδιάσκεψη οπαδών της ΑΕΚ από την πολιτιστική λέσχη της Ένωσης Φίλων ΑΕΚ. Μεταξύ άλλων, βραβεύτηκε και ο Αντώνης Ηλιόπουλος. Είναι άμεσο συνεργάτη. Είναι ο ξάδελφος του Μάριου Ηλιόπουλου. Παντού μαζί του είναι. Και μεταξύ άλλων, στις δηλώσεις του είπε ότι βρισκόμαστε σε μια νέα εποχή. Η συσπήρωση που υπάρχει γύρω από την ομάδα είναι απίστευτη. Προτεργάτη σε αυτή την προσπάθεια είναι ο Μάριος Ηλιόπουλος. Το λέω γιατί ο άνθρωπος έχει πραγματική τρέλα για την ΑΕΚ. Ζει για το όνομα της ομάδας και θέλει να την κάνει πρωταγωνίστρια. Αυτό που ζούμε δίπλα του είναι πρωτόγνωρο. Ό,τι του ζητάμε προσπαθεί να το κάνει πράξη. Είδαμε τη δύναμη της συσπήρωσης του κόσμου και αυτό που γίνεται σήμερα στην ομάδα είναι εξαιρετικό. Εγώ σας ζητώ ένα πράγμα. Να είστε δίπλα στο Μάριο Ηλιόπουλο, είναι ο άνθρωπος που θα κάνει την ΑΕΚ δυναστεία. Αυτά είπε και νομίζω ότι έχουν καταλάβει όλοι οι συνεργάτες του Μάριου Ηλιόπουλου πραγματικά την τρέλα που έχει με την ΑΕΚ. Είναι πάνω από την ομάδα όλη την ημέρα και για ζητήματα καθημερινότητας στο προπονητικό κέντρο, σε πράγματα που βελτιώνουν καθημερινά. Σας έχω πει ότι οι εγκαταστάσεις, παροχές, τα πάντα έχουν ανέβει σε πολύ ψηλό επίπεδο για την ΑΕΚ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτή η προοπτική του Champions League που ήρθε φέτος στα πόδια της ΑΕΚ, δεν θέλει να την αφήσει ανεκμετάλλευτη, θέλει να ανεβάσει τον brand και να εξελιχθεί ακόμα περισσότερο το ποδοσφαιρικό project. Βεβαίως, όλα αυτά συνδυάζονται και με τα αποτελέσματα και στο Champions League, αλλά και να πάρει η ΑΕΚ το δεύτερο σερί πρωτάθλημα που είναι και ο βασικός στόχος της φετινής χρονιάς.
2: Κατανοητό, αδερφέ μου, θα κάνει σήμερα στο Βελιγράδι Εθνική 60% στο poll, πάνω από 2.000 ψήφοι, 2%. 60% λένε νίκη, ισοπαλία 27% ή τα 13%. Αισιοδοξία επικρατεί στο chat τουλάχιστον για την εθνική ομάδα.
0: Και έχουμε και πειθαρχική δίωξη στον Αχιλέα Μπέα από τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα.
2: Ναι.
0: Να το πούμε.
2: Εντάξει. Αναμενόμενο.
0: Να το καταγράψουμε.
2: Όχι, αναμενόμενο. Σωστό, συμφωνώ. Κάτι ακόμα. Ο Κώστας μας νωρίτερα προφανώς για το γήπεδο είχε κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό του. Νατάσα, προφανώς εσύ θα ήθελες να πας και αρκετές κυρίες θα ήθελαν να πάνε να ζήσουν μια βραδιά Champions League. Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Τώρα, αν δεν θέλουν όμως, μπορούν να πάνε.
1: Μια παιδί μου, εννοείται να πάνε το γήπεδο. Δεν σας κόβουμε το γήπεδο. Αλλά δεν νομίζω ότι οι περισσότερες τις θέλει. Εσύ μπορεί να είσαι. Να έχεις τέλα με την μπάλα. Αλλά τις περισσότερες δεν τις θέλει αυτό. Σαν ιδέα, άμα βρίσκω στο Λονδίνο, ειδικά.
0: Μεταξύ άλλων, είπε ο Νίκολιτς ότι θα έβλεπε στο μέλλον κάποια στιγμή και το να γίνει προπονητής της Εθνικής Σερβίας. Όχι για τώρα, γιατί είπε πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη και στήριξη στον Παούνοβιτς, αλλά γενικότερα είναι κάτι που έχει στο μυαλό του και του άρεσε πάρα πολύ. Έχει και προπονήσει και τις ελπίδες και την νέων της Εθνικής Σερβίας παλαιότερα, αλλά είναι κάτι που θα ήθελε πάρα πολύ.
2: Εκεί, εδώ στο φίλο που λέει ότι για μήνο, ότι είπε πολλέ φορέ ΑΕΚ, ο Μήνο στον ΠΑΟΚ. Είναι ασυναγόνητο ο Μήνο, παιδιά, μην ψάχνετε.
0: Όχι. Ναι.
2: Σα το λέω εγώ που έχω συνεργαστεί πάρα πολλά.
0: Είναι το ρεπορτάζ ΑΕΚ, γι' αυτό ίσω να υπάρχει. Συγγνώμη.
2: Θα πει και συγγνώμη, ναι. Λοιπόν, προχωράμε. Έχω τη Μαριάννα απέναντι. Γεια σου, Μαριάννα. Θε να έρθει λίγο μαζί μου και να πάμε σε λίγο ΠΑΟΚ. Ωραία, θα μου δώσετε και ΠΑΟΚ τώρα.
0: Να δούμε πού θα επιλέξει να κάτσει. Να δούμε πού θα επιλέξει να κάτσει.
2: Ναι. Γιατί περνάς από εκεί, δεν κάθε φορά μπαίνεις μέσα στο πλάνο. Είναι λάθος αυτό που κάνεις. Ποιος σου είπε να περνάς από εκεί? Κανονικά, από εδώ, κορίτσι μου, θα χτυπήσεις πρώτα απ' όλα. Έλα κανονικά.
3: Να χτυπήσεις.
2: Περνάς από εκεί και φαίνεται το τσουλούφι σου εδώ. Το τσουλούφι σου εδώ.
3: Δεν
2: είναι το σωστό αυτό.
3: Και δεν είναι καλό σημείο να φαίνεται αυτό εδώ πέρα. Είναι όλο άσπρο. Κοίτα το. Το βλέπεις.
0: Ορίμασα.
3: Έχω το Σάββατο. Ορίμασα είναι καλή περίπτωση.
0: Είναι πολύ. Είναι ακόμα ένα λάθος που κάνεις ζωή σου αυτό που το περνάω.
2: Κοίτα λίγο, τα συμφωνήσαμε. Από εκεί θα έρχεσαι. Εντάξει.
3: Από εκεί θες.
2: Ναι, δίνει το γενικό Ντατσόπουλο, τα υπόλοιπα τα καλύπτουμε. Όλα.
0: Με διπλό τόλου.
2: Ο είναι βουνό, τα κανονίζουμε.
0: Με διπλό τόλου.
3: Θες να μου πεις, από ποια μπαίνω, από την ΕΝΕ ή από το Γερανό? Από το Γερανό είναι
2: ο Γερανό τραβάει εκείνη τη στιγμή.
3: Ο Γερανός.
2: Άρα τραβάει από εκεί και χτυπάει εδώ η γωνία.
3: Είχα την αίσθηση ότι είναι αυτό. Είναι από την
2: εσύ τώρα, μια τηλεπερσόνα, δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό πράγμα.
3: Είμαι γεννημένη για χωρίς κάμερα, εγώ καταλαβαίνω.
0: Πάμε κοντινό.
2: Είσαι έτοιμη να τραβήξει τις φωτογραφίες που πρέπει? Τις τρεις ήδη.
3: Όχι, καλέ, κάτσε λίγο. Σαν
1: τη φανέλα τη Σέλτικη.
0: Κοίτα, κοίτα, κοίτα, μαλλί.
1: Σαν τη φανέλα τη Σέλτικη είναι. Κλακ, κλακ, κλακ, έτσι βάζει.
3: Έχω. Θα φύγω και μετά, ξέρεις, το βράδυ αυτά, όταν κάθομαι.
2: Το βράδυ, το βράδυ. Χαστάς.
1: Κρίμα.
2: Πού είσαι, Θοδωρή μου?
1: Χαστάς, άκυρο, χαστάς, προσοχή.
4: Δωρεάν μαθήματα τηλεόρασης από τον Βασίλη Μπακόπουλο.
2: Πρέπει σιγά σιγά.
3: Απεκτιμάται λίγο αυτά.
2: Είναι
0: για πόσο θα αντάχετε?
2: Εντάξει, για πόσο ακόμα.
0: Έρχονται πλατφόρμες και μας αγοράζουν.
2: Μια πρόταση που λέγει ο Βερβέλες. Πώς να πεις όχι με
0: τον Διονύση, είμαστε έτοιμοι.
4: Για πόσο θα τα έχετε δωρεάν?
0: Είμαστε έτοιμοι, Διονύση, υπογράφουμε.
1: Έχετε μια τέτοια ανάγκη. Εγώ δεν έχω τέτοια ανάγκη. Πρέπει να φύγω από εδώ.
2: Είσαι γίγαντα.
0: Ποιο είπε να φύγει?
2: Εδώ θα,
0: θα γυρίζουν τώρα.
1: Εξαρτάται.
2: Το προϊόν θα παίρνουμε.
1: Ποιο θα είναι?
0: Εδώ ήδη θα είμαστε.
1: Ποιο θα είναι στην επιταλάρχη?
2: Εμένα μου αρέσει πάντω ένα πράγμα στον Κώστα. Όχι πολλά μου αρέσουν, αλλά αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Η προσήλωση. Στο στόχο. Ναι. Και το πόσο πιστός είναι σε κάτι.
3: Και μπράβο, Κώστα.
2: Ναι.
4: Σκυλί μαύρο.
0: Βέβαια,
2: δεν έχει σημασία το χρώμα. Ό,τι και αν είναι.
0: Παράτησε το 608 που τον έκανε διάσημο.
1: Δεν με βολεύει, ρε φίλε.
0: Για 10 χρόνια δεν έβλεπε Sky, τώρα ξαφνικά βλέπει.
1: Το απατώ με το 444.
4: Μου θυμίζει.
3: Πολύ κρίμα. Τόσες φωτογραφίες θα πάνε χαμένες.
4: Θυμίζει Καπετανάκο την περσινή σεζόν.
2: Έπαρση.
0: Έχω έπαρση εγώ.
1: Γιατί εγώ καθόλου.
0: Φοδωρά, έχω.
1: Έπαρση εγώ.
4: Πέρσι. Τώρα σου.
0: Πού λέγα χαμηλά η
1: μπάλα. Φωτιά να πες να με κάψει εγώ. Έπαρση, ό,τι άλλο θες μπορεί να με πεις.
2: Ό,τι άλλο θέλει.
1: Όχι.
4: Υποβόσκουσα.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Την καταλάβαινε μόνο ο Θοδωρής.
1: Το αρνούμε.
2: Λοιπόν, Μαριάννα, περιμένει.
4: Εγώ βοσκούσα.
2: Θα ακούσουμε τα νέα του ΠΑΟΚ πρώτα. Θα είσαι μαζί μας.
3: Είμαι πανέτοιμη.
2: Και μόλις αποχωριστώ τον Θοδωρή, θα αποχωριστώ και σένα.
0: Να δούμε πόσο ΠΑΟΚ θα πει.
2: Άλλωστε, ο Θοδωρής θα πει και το stop. Τυχερό.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Για αυτόν τον θέμα.
1: Θα πει του ΠΑΟΚ, μας σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ.
0: Είσαι έτοιμος για αυτή τη στιγμή?
4: Μαριάννα μου.
3: Θα ζήσεις μεγάλες στιγμές.
4: Σε φέρα για να. Και εσύ μεγάλες στιγμές, γιατί θα ακούσει το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ live από την εκπομπή.
3: Τίποτα. Ξαπλώνω πίσω. Είμαι πανέτοιμη.
2: Μην είναι εκεί που
4: ξάπλωσε και άκου. Και άκου πόσες φορές θα πω τη λέξη πάω.
3: Ο πάω.
1: Σου κυρίζει το στόματί μου.
2: Ξεκινάω με το ότι...
4: Εν τω μεταξύ είναι...
2: Έλα.
4: Όντως, συγγνώμη, πριν πεις. Όντως αυτό είναι δύσκολο. Όταν το λες, όταν είναι στον προφορικό λόγο, το λέω για τον Τάσο. Και εγώ πολλές φορές, επειδή λέω πολλές φορές πάω, είναι λογικό και να λες like. Στο γραπτό λόγο το αλλάζεις. Λες ο δικέφαλος, η ασπρόμαυρη.
0: Ναι.
4: Τώρα εδώ πέρα δεν μπορεί να το κάνεις αυτό. Οπότε πρέπει να λες συνέχεια την ομάδα.
0: Ο αυθεντικός δικέφαλος βέβαια είμαστε εμείς. Μπερδεύεσαι.
2: Υπάρχει αυθεντικός και fake.
0: Εντάξει, επειδή μου πες πέρσι ότι χαλαζονία.
2: Θα την έχω τώρα.
0: Προσγειώθηκες.
2: Λοιπόν, άφωνος ο Θοδωρής, δεν του συμβαίνει συχνά.
0: Του κόπηκε το τέτοιο.
2: Όχι.
0: Δεν έχει επιστροφή.
2: Όχι, όχι, κουνάει η μάτια.
3: Καλύτερα, Θεοδωρή μου.
2: Βγήκε στο κουρμπέτι λοιπόν ο ΠΑΟΚ για να συμπληρώσει τα κενά που λέει και ένα τραγούδι. Και τα κενά προκύπτουν από τους τραυματισμούς. Υπάρχει κάτι? Από ό,τι μου λες εδώ, μάλλον όχι.
4: Τα κενά που προκύπτουν είναι στον ήχο μου.
2: Α, στον ήχο.
0: Κέντρο, ακούει.
2: Ακούει κέντρο.
1: Ναι,
2: θες να ξαναπώ την ερώτηση?
4: Κλείστε με και ξαναπάρτε με.
2: Ωραία, κλείστε το, Θοδωρή. Αλλάζω. Λοιπόν, για ένα λεπτό δίνεται μία λέξη, η οποία είναι, ας πούμε, η food.
3: Ας πούμε η food.
2: Και κάτι κανονικό. Γράφεται η food για ένα λεπτάκι. Όποιος στο τέλος επιλεγεί θα είναι. Πόσα τα χρήματα
3: που έχω. Μου την έδωσε σήμερα επειδή ξεκινάει μπάσκετ και έχω κέφια.
1: Ναι, ναι.
3: Αντί για 20 θα τα κάνω 40.
1: Έλα ρε Μαριάννα, μπράβο.
2: Ήσυχανε ρε Μαριάννα.
1: Θα φάνε την οικογένεια, θα χορτάσει φαμίλια. Μπράβο κορίτσι.
5: Μαζευτείτε το βράδυ στο σπίτι.
1: Το βράδυ σπίτι όλοι πίτσες.
2: Ο Βερβελές πως λέει σε πινιάτα.
3: Ναι. Ομελέτα του αθλητή.
2: Η ομελέτα.
3: Το πιστεύω ότι έχουμε ζήσει.
2: Θα φύγει τα παγιδάκια του αθλητή. Και στάνια ρε.
0: Πολλοί τσακωθήκανε. Τσακώθηκε τέτοιο. Ο αθλητής με τα παγιδάκια μέσα του. Γιατί το πρωί έφαγε την ομελέτα του αθλητή και το βράδυ παγιδάκια. Αρνήσια.
2: Τα παγιδάκια γενικά για τον αθλητή.
0: Πιστεύω ότι μπορεί κανένας με τον Διονύση. Να ξέρεις.
2: Έχει ξεκινήσει ήδη το eFood και γράφει ο κόσμος. Βεβαίως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πες λίγο πώς το λες το ωραίο με τον Ιωάννου, ότι έλα ρε, που λες το λες με τα παγιδάκια για τον αθλητή.
3: Κάνε λίγο πάλι τη
0: φίλη. Έχουμε τελευταία επίθεση.
2: Όχι ρε.
1: Έλα με τελευταία επίθεση, λύσαξε.
2: Ας το μην μπασκετικό, να πει κάτι άλλο.
0: Σλούκα, στον Παναθηναϊκό.
1: Έχετε ακόμα 20 δευτερόλεπτα. Γρηγορείτε κύριοι. Δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο.
2: Κύριε Χαστά, που είστε.
3: Αυτό είναι ένα ταλέντο που δεν το εκμεταλλεύεσαι, το καταλαβαίνεις.
4: Καλά το κάνει, ε.
2: Είναι ίδιος, ρε, σου λέω, Ιωάννου, άστο, δεν υπάρχει.
0: Και είναι λιγότερο εκνευριστικός από τον κανονικό.
4: Αυτό θέλει...
0: Αυτό είναι ταλέντο.
4: Θέλει προσπάθεια για να το πετύχεις.
2: Δεν θα μπορούσα να το πω καλύτερα.
0: Επειδή σας εκφράζω πάντα όλοι.
1: Είμαστε όλοι μας πρώην μέλη του ΨΑΤ πλέον. Όλοι μας.
0: ΨΑΤ!
1: Γεια σου, ΨΑΤ.
2: Θοδωρή, πες stop.
4: Γεια σας. Stop!
3: Ήταν
2: Άλλη μία.
3: Άλλη μία, είναι κρίμα.
2: Άλλη μία.
0: Είναι κρίμα, άλλη μία.
2: Πάμε.
4: Stop!
3: Δημήτρης Παναγούλης.
2: Πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία.
2: Ιστορικό όνομα. Πολύ ωραία.
1: Καλοφάγοντος.
2: Δημήτρης Παναγούλης, εξαιρετικός.
3: Δημήτρης Παναγούλης, θα μας στείλει στο Instagram του Αθλέτικο ή σε όποιο Instagram σε αυτή τη φάση, γιατί στέλνουν όλοι παντού, για να πάρει τα κουπόνια του. Να τα στείλω εγώ σήμερα.
2: Δημήτρη, στείλε μήνυμα. Αν δεν βρει κανένα.
1: Σήμερα έχει μπάσκετ και μπάλα.
2: Στείλε στη Μαριάννα. Αν δεν βρει τη Μαριάννα, στείλε σε μένα, του στείλε στη Μαριάννα.
1: Σήμερα έχει μπάλα και μπάσκετ. Σήμερα τα δύο άνθρωπο. Να καλέσει παρέα σπίτι.
0: Αν θέλει κάποιο να φάει τα 40 ευρώ με τη Μαριάννα, στέλνει DM.
3: Στη Μαριάννα.
0: Στη Μαριάννα.
2: Δώστε μου και την καρτούλα μας με το δωράκι μας Σεπτεμβρίου.
3: Να πούμε και το giveaway.
2: Ωραία.
3: Α, έχουμε... Καλά.
0: Έχεις πολλά φιλιά και ευχές, πολλά φιλιά και ευχές από Θεσσαλονίκη.
3: Α, θα πάω μόνη μου.
0: Θα πω.
3: Λοιπόν, έχουμε να κάνουμε follow ifoodgrathletico.gr, like στο post και mention ένα φίλο ή μία φίλη. Και 28 του μήνα, που για κάποιο λόγο το είχα σβήσει από τον εγκέφαλό μου, θα έρθω εγώ εδώ πέρα να βγάλουμε 10 νικητές.
1: Τι είχες σβήσει?
3: Είχα σβήσει την ημερομηνία.
1: Σε 4 μέρες.
3: Πίστευα ότι είναι πιο μετά.
2: Δευτέρα.
1: Σε 4 μέρες. Λοιπόν.
3: Ό,τι είναι τώρα. Και θα έρθω εγώ να βγάλουμε 10 νικητές που κερδίζουν συνδρομή eFood Pro για έναν ολόκληρο χρόνο.
1: Θα γίνετε βερβελέδες όλοι.
2: Ευχαριστούμε, Μαριάννα.
3: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Σας χαιρετώ.
2: Καλή συνέχεια.
3: Από πού να φύγω τώρα?
2: Κανονικά. Από την κεντρική.
3: Την καρέκλα θα την κάνω, Βασίλη.
4: Από πού θα ακούσει το μαζί.
2: Από την κεντρική είσοδο.
3: Δείτε τι με βάζει να κάνω. Μην το πάρει το
0: γενικό. Κάνε ένα τόλουπ.
2: Μια χαρά, προχώρα. Μια χαρά.
3: Κοίτα με.
2: Θα στηρίζουμε. Γεια σου, Μαριάννα.
0: Κοίτα, χάρη. Σε τον Μάικλ Τζάκσον περπατάω.
2: Με στο ρίδι του 63 από χθες δεν έχω βγει, λέει ο άλλος. Με τη φανέλα. Από χθες είμαι μέσα, λέει στο τσάτ. Λοιπόν, πολύ ωραία.
0: Είμαι στο τσάτ
4: από χθες. Αυτά και με αυτά θα ακούσει το ρεπορτάζ ΠΑΟΚ.
0: Είμαι στο τσάτ από χθες.
1: Έχει δίκιο, δεν άκουσα το ρεπορτάζ ΠΑΟΚ.
2: Δεν πειράζει, ήταν μια ευκαιρία. Μαριάννα, άκου λίγο.
0: Τολμώ να πω ότι δεν την ενδιέφερε, αλλά δεν είμαι σίγουρος.
1: Αλλά εντάξει, το προσπερνάμε.
4: Θα σε πάρω τηλέφωνο να σου το πω.
2: Πες τα. Η ερώτηση αφορούσε που έκανα νωρίτερα και δεν με άκουσες πολύ καλά. Για το έχει βγει ο ΠΑΟΚ στην αγορά για να καλύψει τα κενά που έχουν προκύψει λόγω των τραυματισμών. Υπάρχει κάτι από εκεί, υπάρχει κάποια εξέλιξη?
4: Ναι, η αλήθεια είναι ότι βγήκε στην αγορά από Κυριακή βράδυ, Δευτέρα τέλος πάντων, όταν καταλάβανε στον ΠΑΟΚ ότι και για τον Παυλίνγκα και για τον Τάχα Άλλη τα πράγματα είναι δύσκολα, ότι πάνε για χειρουργείο. Η ψαχτική που έγινε, βεβαίως, σε μια αγορά ελεύθερων που είναι πάντα δύσκολη και πάντα με ρίσκο, μπορεί να το πληρώσεις, να πάρεις κάποιο ποδοσφαιριστή ή κάποιον τερματοφύλακα που να μην, και να μην ταιριάξει και να αργήσει να μπει και όλα αυτά. Δεν έδειξε κάτι, δεν βγήκε λευκός καπνός από τις συζητήσεις που έγιναν από τους επιτελείς του ΠΑΟΚ σε σχέση με το ότι υπάρχει διαθέσιμο αυτή τη στιγμή. Και για μένα, αν με ρωτάς, είναι η λογική εξέλιξη αυτή των πραγμάτων. Συζητούσαμε και χθες για τις μεταγραφές των ελεύθερων. Για μένα είναι τεράστιο ρίσκο να πάρεις ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει να παίξει 5 και 6 μήνες μέχρι να έρθει η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου. Λογικά δεν θα έχει μπει στο 100% και αυτός ο παίκτης που θα πάρεις. Οπότε νομίζω ότι ορθά σκέφτηκαν και βεβαίως με βάση το ότι υπάρχει στην αγορά και με βάση τη σημερινή ημέρα που μιλάμε. Αν προκύψει κάτι, θα μου πεις τι να προκύψει. Όσοι είναι ελεύθεροι τώρα θα είναι ελεύθεροι και μετά από μια εβδομάδα. Οπότε νομίζω ότι το πλέον πιθανό είναι ο ΠΑΟΚ να προχωρήσει με το υπάρχον ρόστερ και βεβαίως στον τερματοφύλακα λέγαμε και χθες Τσιφτής Μοναστηρλής και αριστερά στο αριστερό άκρο της επίθεσης με τον Τάισον και τον Σορετήρε, περιμένοντας βεβαίως να επιστρέψει κάποια στιγμή ίσως στα κοντά ο Ντεσπότοφ που τον περιμένουν πολύ καιρό, που παίζει επίσης στα πλάγια στα δεξιά μεν, αλλά είναι μια επιλογή, μια μονάδα που μπορεί να μεταφέρει κάποιον άλλον ποδοσφαιριστή στα αριστερά. Γενικώς ο ΠΑΟΚ έχει πολλούς τραυματίες που περιμένει κάποιοι μετά τη διακοπή, δηλαδή από την Κυριακή που θα επιστρέψουν στις προπονήσεις, θα δηλώσουν παρόντες στις προπονήσεις του Λύση και μιλάω για τον Λουσέ, για τον Χατζηδιάκο και λογικά και για τον Γιαννούλη, οι οποίοι είχαν τις θλάσεις, πέρασε το χρονικό διάστημα που ήταν για να αναρρώσουν και θα είναι στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Βεβαίως υπάρχουν και πολλοί και πιο μακροχρόνιοι όπως ο ΜΕΙΤΕ, για τον οποίο σας έχω ξαναπεί ότι λογικά θα μπει το 27 για να τον ξαναδούμε σε προπόνηση ή σε αγώνα του ΠΑΟΚ. Εξαρτάται πώς θα είναι το κορμί του, το δύσκολο αυτό κορμί που έχει για να ξαναμπεί σε φυσική κατάσταση που να είναι σε θέση να παίξει σε παιχνίδι.
2: Αντιλαμβάνομαι τους λόγους για τους οποίους μου λες ότι ο ΠΑΟΚ δεν κινείται για κάποιον τώρα. Όντως έχεις απόλυτο δίκιο και φαντάζομαι και η λογική επικρατεί σε αυτό. Απ' την άλλη, καμιά φορά το ποδόσφαιρο δεν είναι και λογική. Είδες, προέκυψαν δύο τραυματισμοί πολύ σοβαροί σε ένα ματς. Άρα όταν γίνονται καμιά φορά αυτά, αλλάζει και ο σχεδιασμός.
1: Αν δει κάτι άλλο. Δεν μπορεί να έχει δίκιο αυτό που λέει στις σκέψεις και του ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να φορτώνει συνέχεια παίχτες. Επειδή εντάξει, υπήρχε αυτή η ατυχία τώρα, αλλά. Δηλαδή να πάρει έναν τερματοφύλακα ο οποίο όταν γυρίσει ο Παυλάκα.
4: Να ήταν πριν τις 15 Σεπτέμβρη, το άκουγα. Και όντως θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να αποκτήσει ένα ποδοσφαιριστή, να πληρώσει και να πάρει έναν ενεργό ποδοσφαιριστό.
2: Ναι.
4: Πεζούμενο που λέει και ο Κώστας.
1: Και πάλι φόρτωμα θα ήταν.
4: Ένα ποδοσφαιριστή.
1: Δηλαδή, όταν θα γυρίσει ο Παυλέγκα,
4: θα
1: κυρώνει το Τσιφτής μετά. Τελειώνει ο Μοναστηρλής σαν project. Είναι κάτι το οποίο εντάξει, μέσα στις δυσκολίες, θα σου ζυμώσει και η δυσκολία, ρε φίλε. Δηλαδή, το Μοναστηρλή, αν χρειαστεί το παιδί, θα πέσει τα βαθιά. Τι κάνουμε τώρα. Να δείξει ποιος μπορεί και ποιος δεν μπορεί.
2: Εγώ σε κάποιες άδικο αυτό που λες. Πολλές φορές σε ιστορίες ποδοσφαιρικές, Κώστα, γράφονται έτσι.
1: Και παίξει, ας πούμε, όπως ο Λουσέ, ο οποίος είναι καλός παίχτης. Δεν τον έχει χάρη μέχρι τώρα ΠΑΟΚ. Πήρε να μπει το παιδί.
2: Όντως, πάμε να δούμε λίγο Βερβελές στην παρέα μας να γίνουμε 5.
1: Καλό το παιδί.
4: Φουλ του κόκκινου.
2: Γεια σου, παλικάρι μου, τι έπαθες.
1: Δεν μιλάει.
6: Όταν βάζουμε μαύρα δεν λες τίποτα. Σήμερα βρήκες να μας την πεις.
2: Σήμερα δεν εισβάλλει όλα κόκκινα.
1: Δεν σου είπε κάτι και εσύ, μωρί.
4: Δεν σου την είπα, ρε φίλε, σε καμαρώνω.
6: Και παντελόνι κόκκινο φορά, αλλά δεν μπορώ να σηκωθώ.
1: Είσαι φωτεινός, ωραίος.
0: Αποκλείεται.
4: Κάτω από το παντελόνι.
0: Αποκλείεται κόκκινο παντελόνι. Τίποτα. Δεν υπάρχει.
6: Να το βγάλω μια φωτογραφία.
0: Δηλαδή αυτό που βλέπω πάνω, αν υπάρχει και κόκκινο παντελόνι.
2: Θα είναι φόρμα, ρε. Λογικά.
0: Αποκλείεται.
2: Όχι λες.
0: Αποκλείεται.
6: Αποκλείεται.
4: Φόρμα κόκκινη.
1: Φόρμα, εγώ πιστεύω φόρμα.
2: Η βερμούδα.
1: Ή άνετο τέλο πάντων, σπίτι του είναι εντάξει. Okay.
2: Μείνε λίγο μαζί μα, Γιονί. Συνεχίζω με Θοδωρή για να τα προλάβουμε όλα. Ο Ντεσπότοφ τι έχει, πότε γυρνάει, λέει ένα φίλο εδώ. Το έχει ρωτήσει και από χθε κανένα δύο άτομα έχουν ρωτήσει. Τι γίνεται εκεί.
4: Ο Ντεσπότοφ, πονεμένη ιστορία. Ο Ντεσπότοφ έκανε την επέμβαση στο πόδι του πριν την προετοιμασία, πριν ξεκινήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Ήταν να γυρίσει, είχε προχωρήσει με το ατομικό πρόγραμμα και πάει ένα βήμα μπρος, δύο πίσω. Μία πονάω, μία δεν μπορώ να βάλω παπούτσι. Είναι ένα ειδικό, τέλος πάντων, ιδιαίτερο πρόβλημα εκεί στο κότσι που έκανε του ποδιού του την εγχείρηση. Αλλά ελπίζουν στον ΠΑΟΚ ότι μετά τη βδομάδα αυτή που έχουν ρεπό οι παίκτες, θα μπει και αυτός μαζί με τους υπόλοιπους. Ο Ντεσπότοφ, ο οποίος λύγει το συμβόλαιό του το καλοκαίρι, να πούμε και αυτή την παράμετρο. Ο ΠΑΟΚ θα ήθελε ιδανικά, λόγω και αυτής της περιπέτειας που έχει περάσει ο Βούλγαρος, να του ανανεώσει το συμβόλαιο για να τον φτιάξει και λίγο και ψυχολογικά. Αλλά πρέπει και ο ίδιος να κάνει να δούμε μια κίνηση προς τα μπροστά, να πάρει μέρος σε μια προπόνηση, να δούμε ότι είναι κοντά στο να επιστρέψει στην ενεργό δράση. Πιστεύω ότι μέσα σε αυτό το τριβδόμαδο που δεν θα έχουμε αγωνιστικές υποχρεώσεις, θα μπει ο Βούλγαρος στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ και θα δώσει άλλη μια λύση στα άκρα. Ναι, δεν παίζει στα αριστερά καθόλου ο Ντεσπότοφ, αλλά πηγαίνοντας αυτό στα δεξιά, μπορεί να απελευθερώσει παίκτες όπως ο Χατσίδης, ας πούμε, για να καλύψει το αριστερό άκρο της επίθεσης, ή ακόμα και το Ζίφκοβιτς που έχει παίξει αυτός κάποιες φορές εκεί.
2: Κάτι τραυματισμούς, ρε φίλε, όμως, που βλέπω τώρα και για τον ΠΑΟΚ. Τώρα, ο Ντεσπότοφ είναι διεθνής και αρχηγός Εθνικής Βουλγαρίας. Έχει τεράστια καριέρα. Λέει τώρα στο κότσι, λέει, και αν θα γυρίσει και μέσα στο επόμενο τριβδόμαδο και αυτά. Ο άλλος, ο Μεϊτέ, τον ξεχάσαμε πως είναι. Ρε φίλε, είναι και λίγο. Θέλει
4: και
2: λίγο.
4: Πολύ φτύσιμο, ρε.
2: Ναι.
4: Πολύ φτύσιμο.
2: Ναι, συμφωνώ μαζί.
0: Το κορυφαίο για μένα είναι το κορυφαίο του. Το χειρότερο απ' όλα ήταν το πώς τραυματίστηκε πέρσι ο Ζίφκοβιτς. Προς το τέλος σεζόν.
4: Ναι. Γιατί, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Και τώρα ο Γιαννούλης, ας πούμε, στο ίσιωμα τραυματίστηκε. Περπατούσε στο γήπεδο. Ούτε
1: στο κλαμπ. Καλωσορίσατε στο κλαμπ.
4: Έπαθε. Ναι, όχι, δεν υπάρχει, παιδιά. Έχει 5-6 χειρουργία, μετράει ο ΠΑΟΚ τους τελευταίους μήνες. Μετράει 5-6 χειρουργία χαλαρά.
1: Στο κύπελλο Εθνών Αφρικής το χάσαμε τον άλλον. Του κόπηκε σε σου το τένοντας, ρε φίλε. Δηλαδή, τι να πω.
2: Ναι, δεν θυμάμαι. Πήγα να πω για τον Γιαννούλη. Γιατί ο Γιαννούλης πώς τραυματίστηκε, ρε φίλε.
0: Ναι.
2: Τρομερά πράγματα.
1: Έχοντα περάσει τον αντίπαλο, γιατί και
4: αυτό.
2: Ρε φίλε, είναι μια είδηση εδώ που με εξετάρει, θα μου την εξηγήσει. Αφού πρώτα απ' όλα πω ένα ευχαριστώ στον Νίκο Πατρινό, ο οποίος στέλνει μήνυμα και λέει για το παρέακι που έχουμε φτιάξει από Θεόνη. Είναι Παναθηναϊκός ο φίλος και στέλνει χαιρετίσματα στο Βερβελέ, αποκαλώντας τον σοβαρό δημοσιογράφο του Ολυμπιακού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Και υπό τη χρήστηκε ο Μπαντζά, πότε επιστρέφει και η πρώτη του συμμετοχή. Ο Μπαντζά, τι εννοείς υπότης χρήστηκε?
4: Χρηστεί υπότης, τέτοιο παλικάρι.
2: Ναι, συμφωνώ, δεν λέω όχι, αλλά γιατί.
4: Πήγε στην πατρίδα του, έχει υποχρεώσεις με την Εθνική Κονγκό. Σήμερα παίζουν 7 η ώρα με την σημερινή Γουινέα, κάτι τέτοιο.
2: Okay.
4: Και στο περιθώριο τέλος πάντων της παρουσίασης εκεί, ο πρόεδρος της χώρας έχρισε υπότες όλους τους διεθνείς του Μουντιάλ. Όσους πήγανε, δηλαδή, όσους ήταν στο παγκόσμιο κύκλο το καλοκαίρι. Γιατί ήταν μετά από 52 χρόνια εκεί, οπότε ήθελε να τους τιμήσει, τους έδωσε.
2: Αποκτά λογική.
0: Όταν κάνουν υπότες τον Μπέκαμ, γιατί να μην κάνουν τον Μπαντζά, δεν κατάλαβα.
4: Ναι, σωστά.
1: Να γυρίσει με σπαθί.
0: Μπράβο.
1: Να γυρίσει με σπαθί.
0: Να δω πώς θα γυρίσει στη Θεσσαλονίκη.
4: Να γυρίσει με σπαθί.
2: Ναι, το βασικό είναι να γυρίσει εγκαίρως.
4: Ναι. Σωστό. Για να το ολοκληρώσουμε, τον Μπαντζά έχει σήμερα παιχνίδι το Κονγκό και έχει και τη Δευτέρα. Έχει μόνο 2 παιχνίδια για τα προκριματικά του κυπέλου Εθνών Αφρικής, Κώστα μου. Και θα επιστρέψει με την προοπτική στο ΠΑΟΚ, ευελπιστούν ότι θα έχει επιστρέψει και θα πάρει μέρος στο φιλικό που δεν είπαμε νομίζω χθες, αλλά δεν έχει σημασία, την άλλη Παρασκευή με τον Λεβαδιακό, ένα ανεπίσημο φιλικό.
2: 2 του μήνα, σωστά.
4: Και 2 του μήνα, και στο οποίο θα πάρει μέρος ο Μπαντζά στο πρώτη φορά με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Δηλαδή,
1: πρώτη κριάδα. Πέραν
4: των προπονήσεων δεν έχει πάρει μέρος. Ναι, πρώτη κριάδα, έστω και σε έπεσε η γραμμή.
2: Γιατί? Δεν πειράζει.
1: Όχι.
2: Δεν πειράζει. Λοιπόν, βγάλετε Θοδωρή, φέρτε τον μετά να του πω ένα γεια. Έτσι κι αλλιώς διώχνουμε Θοδωρή χαστά. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ το control. Είναι πολύ γρήγορο σε οτιδήποτε αποφασίσουμε. Κύριε Βερβέλε, μιας και μιλούσαμε για επιθετικούς, ίσως ξεκινήσω πάλι από εκεί εσένα και ίσως είναι μια ευκαιρία τώρα να κουβεντιάσουμε που υπάρχει διακοπή για τον τρόπο που θα πρέπει να δουλέψει ο coach λίγο την επιθετική γραμμή του με τις καινούργιες προσθήκες, με το τι συμβαίνει εκεί. Αν μας τα πεις εσύ αυτά.
6: Ναι, να το δουλέψει. Νομίζω ότι αυτό το οποίο μπορεί να κερδίσει είναι από την παρουσία του Μάριου στο Reddit. Δεν έχει πάει στην δική ομάδα της χώρας του, ότι μένει πίσω για να δουλέψει. Αλλά έχουμε πει ότι αυτές τις μέρες στον Ολυμπιακό δύσκολα μπορεί να γίνει καλή δουλειά με την λογική ότι απουσιάζουν πάρα πολλοί διεθνείς. Οπότε και ο προπονητής πρέπει να συμβιβαστεί, δουλεύοντας κάπως διαφορετικά, ρίχνοντας κυρίως το βάρος σε παίκτες οι οποίοι έχουν μείνει πίσω στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης. Δεν δούλεψαν τόσο το προηγούμενο διάστημα για διαφορετικούς λόγους ο καθένας. Νομίζω όμως ότι είναι μια πραγματικότητα την οποία έχουν όλοι. Δεν είναι μόνο δηλαδή του Αλγουαθίλ το ζήτημα. Έτσι. Τώρα, αυτό με τους επιθετικούς, σωστά το θέτεις, θα φανεί πολύ στα παιχνίδια. Γιατί έχει δημιουργηθεί μια ισορροπία που βλέπουμε ουσιαστικά τον Γιάρεμτσουκ να έχει έρθει στο κάδρο, να υπάρχει ο Γκονζάλες, έτσι, και να έρχεται και ο Μάριος, ο οποίος θέλει να διεκδικήσει το χρόνο του. Ένας παίκτης ο οποίος ήταν ενεργός πολύ στη Σάμσου Σπορ, με καλές επιδόσεις και που δεν δίστασε ο προπονητής να το βάλει ουσιαστικά με μια μισή προπόνηση να παίξει το παιχνίδι της Λιβαδιάς, ζητώντας του πράγματα και να πάρει από αυτόν εκεί τον γκολ ενδεχομένως. Μπήκε πριν τον Γκονζάλες, θυμίζω, σε εκείνο το παιχνίδι του Βασίλη, αλλά δεν συνεπάγεται κάτι αυτό. Είναι ξεκάθαρη η άποψη του Αλγουαθίλ ότι με τους θετικούς θέλει να κάνει μια διαχείριση και νομίζω ότι θα πορευθεί με αυτόν που θα κουμπώσει καλύτερα στο επόμενο διάστημα. Δεν έχει προλάβει, άλλωστε, ξέρεις, να έχει όλους αυτούς μαζί για να πεις ότι προς τα πού κλείνει.
2: Λοιπόν, περίμενε λίγο πρώτα απ' όλα να πω στον Θοδωρή για αφού πούμε ότι υπάρχει και άλλο φιλικό εκτός από αυτό που ανέφερες που έχει κλειστεί με την Παρτιζάν, έτσι, Νοέμβρη.
7: Σωστά, όχι Νοέμβρη, ναι, 14 Νοεμβρίου είναι κάτι που περιμέναμε, είναι στα πλαίσια της μεταγραφής του Ούγκρεσιτς. Είχε ανακοινωθεί και τότε ότι θα γίνει ένα φιλικό μεταξύ των... Ναι. Στην άλλη διακοπή, μπράβο, ναι.
2: Ωραία.
7: Ορίστηκε 14 Νοεμβρίου.
2: Ευχαριστώ, Θοδωρή, για αυτό που ήθελα
7: να
2: πω.
7: Για να απαντήσω στον Μάικ σε ένα μήνυμα.
2: Στείλε, πες.
7: Είναι σωστό. Είναι αληθές αυτό που γράφει.
2: Θες να το ψάξουμε τώρα ή θα μας πεις τι είναι αυτό?
1: Γιατί μας βάζεις τώρα?
7: Όχι, αυτός δεν το ξέρει.
2: Εντάξει, σύμφωνοι. Σε φιλώ, τα λέμε. Φιλιά.
1: Γεια σου, μεγάλε.
2: Άρα.
7: Φιλιά.
2: Έλα. Τι κοιτάς?
1: Το Mike.
2: Ωραία, Βρέστοση. Στο Χρήστο, ο οποίος στέλνει μήνυμα με το που βγήκε ο Βερβελές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές για την κόρη μου, αδερφέ μου. Να χαίρεστε μαζί με τον Γιονίση Σκοράκλη σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με την επιστροφή σου, κέρασμα δίπλες από Λεβίδη. Οι δίπλες που έχω φάει από τη μητέρα σου, το λέω και δημόσια, είναι αδιανόητα συγκλονιστικές. Είχα από τη γιαγιά μου να φάω τέτοιες.
1: Μπράβο.
2: Respect, μαμάτα σου, και ευχαριστούμε, Χρήστο, για το μήνυμα.
0: Αρκαδία.
2: Και για την ωραία βραδιά χθες. Ευχαριστούμε τα παιδιά που βγήκαμε χθες. Το αναφέραμε, Διονύση. Καλά, εντάξει. Συνέχισε, άσε το παραμύθι σου τώρα, εσύ.
1: Λοιπόν. Συνεχίστηκαν οι συζητήσεις που γινόντουσαν εδώ όταν τελείωσε η εκπομπή χτες εκεί.
2: Όχι, είχαμε άλλο ύφος στην κουβέντα.
0: Όχι, όχι. Εκείνο έκλεισε, ρε φίλε.
6: Άστο.
1: Γεια σας.
0: Εκείνο προχωράει. Διονύση.
1: Καλή επιτυχία.
6: Εγώ τα αποφεύγω αυτά. Θέλω να τα αποφεύγω αυτά τα τραπέζια γιατί έχουμε ανακρίσεις αυτά τα τραπέζια. Ας σου κάνω, λέει, 13 ερωτήσεις για τον Ολυμπιακό.
2: Όντως, ρε φίλε, ξεκίνησε.
0: Και όταν δεν απαντούσες εσύ, δηλαδή συνήθως, δεξί μπακ θα πάρει ΑΕΚ. Εγώ την πλήρωσα.
2: Ο Διονύσης όντως κάποια στιγμή σταμάτησε να απαντάει και γυρίζει ψωντάς εδώ, είναι φίλος καινούριος, θα βρούμε άκρη. Τέλος πάντων. Ωραία. Λέει τώρα εδώ πολλά ερωτήματα βλέπω. Ο Βέζο προπονείται, λέει, έμεινε ελεύθερος. Έχεις και μια εικόνα?
6: Είχε πάρει άδεια, από ό,τι ξέρω είχε πάρει άδεια. Δεν έχω εικόνα.
2: Άδεια από τι?
6: Σαν το ξανά. Από την ομάδα.
2: Όχι από ποιον, από τι είχε πάρει.
6: Θα το ρωτήσω όμως, θα το ξαναρωτήσω γιατί είναι ένα θέμα που βλέπω και τον κόσμο. Πάντως δεν έχω δει καμία ομάδα να έχει πάει έτσι, επειδή βλέπουν πολύ ότι...
2: Ναι, Γρηγόρη, μετά αποδοχών, φίλε μου, εννοείται, έτσι είναι αυτό το θέμα. Γι' αυτό έχει γίνει θρύλος ο Βέζο, δεν είναι κάτι άλλο. Πολύ ωραία.
1: Είχαμε στον Παναθηναϊκό κάτι τέτοιο.
2: Λοιπόν, πάμε. Έλεγες για τους επιθετικούς, είπες για τη δουλειά που πρόκειται να γίνει και ότι έχεις στο μυαλό του ότι πρέπει να δει μερικά πράγματα γιατί δεν έχει την ευκαιρία να τους δουλέψει μέχρι τώρα. Πολύ σωστό. Ήρθε τελευταία
6: εντάξει,
2: στιγμή.
6: Δεν είναι μόνο θέμα επιθετικό, ξέρεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Ζώτα Σίλβα που είναι ένα παιδί το οποίο παίζει και ως δεύτερος επιθετικός, παίζει και στα άκρα, δεν είχε την καλύτερη δυνατή προετοιμασία. Έτσι, θυμίζω ότι γέννησε και η γυναίκα του μέσα στην προετοιμασία, πήρε μια άδεια. Δεν έπαιξε σε πολλά φιλικά. Είχε βγάλει με την ΑΕΜΕΚ ένα τραυματισμό και προχθές στη Λιβαδιάνη είχε κάποιες ενοχλήσεις. Ένα παιδί το οποίο πρέπει να βρει το ρυθμό του. Τι εννοώ. Όταν ήταν στην Νότιχαμ δεν είχε τις σούπερ συμμετοχές. Είχε πάει στην Μπεσίκτας πέρυσι. Επίσης δεν πήρε τον σούπερ χρόνο σε σχέση με το πώς το είχε στο μυαλό του. Έχει έρθει στον Ολυμπιακό. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός τον αγόρασε από την Νότιχαμ. Δεν είναι πλέον δανεικός. Και δείχνει τουλάχιστον με την όλη του συμπεριφορά. Είτε κάποιοι θεωρούν να είναι ο τρόπος με τον οποίο πανηγυρίζει τον γκολ με τη Γιαγκελόνια, το πλάνο που κάνει τηλεόραση, που κοιτάζει το πέταλο και βλέπει τις φλέβες να βγαίνουν το λαιμό. Δείχνει πάντως ότι είναι πολύ κοντά στην ομάδα, ότι γουστάρει που είναι εδώ και είναι πάρα πολύ βασικό κομμάτι αυτό να το βγάζουν οι ποδοσφαιριστές. Για τον Αλγουαθίλ, ο Ζώτα Σίλβα είναι ένα στοίχημα το επόμενο διάστημα. Πρέπει να πάρει πράγματα από αυτόν, γιατί είναι παίκτης που ξέρεις. Πατάει στην αντίπαλη περιοχή, πρέπει να ταλαιπωρεί τους αντίπαλους αμυντικούς, είτε είναι back είτε είναι stopper. Τους θέλει καλά δηλαδή τους παίκτες, γιατί ξέρει κιόλας ότι αυτοί μπορούν να του κάνουν τη διαφορά.
8: Από ποια θέση πιστεύεις τον υπολογίζει περισσότερο, γιατί στα δικά μας μάτια, γιατί έτυχε να το έχουμε κουβεντιάσει κιόλας, και πίσω από τον επιθετικό, νομίζω ότι είναι πολύ πολύ χρήσιμος. Όχι να ξεκινάει μόνο από τα αριστερά, για παράδειγμα. Τι λες?
6: Είναι ουσιαστικά έτσι όπως το λες, αλλά από την άλλη πλευρά έχει μεγάλη σημασία πώς θα παίξει ο προπονητής στο επόμενο διάστημα.
8: Αν γιατί, θα έχει παίχτη και ναι.
6: Είναι και πώς θα είναι και στα άκρα. Γιατί τα άκρα είναι μια υπόθεση μεγάλη με την λογική ότι ο Ζέσο Μαρτίνης δείχνει αυτή τη στιγμή να είναι ο εξτρέμ που μπορεί να βοηθήσει περισσότερο από όλους τον Ολυμπιακό. Και έτσι όπως έχει πάει η κατάσταση, ο επόμενος εξτρέμ που θα έπρεπε να παίρνει φανέλα βασικό, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι έτοιμος για να το κάνει. Είναι ο Μπέιλι. Αν δηλαδή είχε διαθέσιμο νομίζω το Ζέλσον και το Μπέιλι, το Ζώτα Σίλβα τον έβλεπα πίσω από τον επιθετικό. Δεν τον έβλεπα στα άκρα. Θα προτιμούσα να παίξει με τον Ζέλσον και τον Μπέιλι στα άκρα ο προπονητής. Αλλά ξαναλέω, δεν είναι. Ο Ολυμπιακός δηλαδή τώρα έχει πάθει το εξής. Έχει κάνει πάρα πολλές μεταγραφές. Είναι παίκτες οι οποίοι ήρθαν αργότερα. Έχουμε μια εικόνα της ομάδας με τα παιχνίδια να αρχίζουν επίσημα 4 Αυγούστου το πρώτο με την Αϊμέγγεν. Μια ομάδα δηλαδή που ουσιαστικά εδώ και 45 μέρες είναι σε δράση, έχοντας τις απώλειές της, τον αποκλεισμό από την ΑΕΜΕΓΕΝ, την εντός έδρας ήταν Μπουρονόφη, την ισοπαλία στο Βόλο. Και πρέπει να βρει και ισορροπίες και πρέπει να πάει με τους πιο έτοιμους. Είπα και σε προηγούμενη εκπομπή το γεγονός ότι για μένα με τη Γιαγκελόνια πήγε σε μια μίξη περσινής ομάδας, όσο αυτή υπάρχει ακόμα, δηλαδή λίγοι είναι αυτοί που έχουν μείνει. Αλλά πήραν 5 παίχτες φανέλα βασικού. Σε συνδυασμό με τον Απάβαλη 10 καινούριους έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Και γι' αυτό νομίζω ότι και στο επόμενο διάστημα θα κοιτάξει με τους παλιούς, με τις σταθερές του αξίες, να πορευθεί. Δηλαδή είναι αλλιώς να παίζει ο Ρέτσος αντί του Μαϊλόβιτς, όπως και να το κάνουμε. Είναι αλλιώς ενδεχομένως τον άξονα να βλέπουμε τον Έσε και να είναι και καλά ο Έσε. Ο Τσικίνιο, αν ανέβει, δηλαδή κάνει εντύπωση ότι ο Τσικίνιο έχει παίξει όλα τα μάτς με τον. Νέο προπονητή. Υπήρχε μια ένσταση από αρκετούς ότι ο Μεντιλίμπαρ είχε μονή με τον Τσικίνιο. Βλέπουμε όμως ότι με το καλημέρα τον Τσικίνιο στηρίζεται πολύ και ο νέος προπονητής, γιατί πιστεύει ότι μπορεί να το κάνει πολύ καλά αυτό που μπορεί να κάνει ο Πορτογάλος όταν είναι οκ, okay, δηλαδή αυτή την πίεση υψηλά. Μια άλλη πίεση βέβαια που παίζει ο συγκεκριμένος προπονητής με περισσότερους παίκτες ψηλά. Σε σύγκριση με αυτό που έκανε ο προκάτοχος του Μεντιλίμπαρ.
8: Ένσταση πάντως, Διονύση, υπάρχει από αρκετό κόσμο, ναι. Το διαβάζεις και εσύ στα social γενικώς, ότι λένε ρε παιδί μου ότι δεν κάνει τη δουλειά που έκανε ο Τσικίνιο και ίσως και τώρα που παίζει δεν καταλαβαίνει το λόγο. Αλλά εγώ θα πω ότι είναι πολύ απλό να βγάλεις ένα μπέκ τελείως από την εξίσωση, αλλά μετά μπορεί να σου λείψει κάτι τέτοιο. Και εγώ θα έλεγα πως η ευκαιρία τώρα να το δουλέψει λίγο παραπάνω και να εξηγήσει τον Τσικίνιο ακριβώς τι θέλει ο καινούριος, δεν είναι κακό ίσως.
1: Ναι.
8: Τι λες, Κωστά, και εσύ?
1: Ναι, συμφωνώ.
8: Ναι.
1: Και εκ των πραγμάτων τώρα η μεγαλύτερη με δυσκολία του είναι να τους βάλει όλους αυτούς. Mm. Να αποκτήσουν όλη αυτή μια ομοιογένεια σιγά σιγά. Αυτό είναι το μεγαλύτερο βάσανο που έχει στιγμή ο Αλγκουαθίλ.
8: Τι λες, Βερβέ?
6: Είναι πολύ σημαντικό και το πώς θα σταθούν παίκτες κλειδιά. Σας έχω ξαναπεί την περίπτωση του Κώστα Φορτούνη, που καλείται να δείξει πράγματα. Είναι παίκτης που την ξέρει την ομάδα, δεν είναι καινούριος. Δεν μπορεί να μπει δηλαδή στην ίδια διαδικασία με τον Γκουστάβο Σά. Επίσης ο Γκουστάβο Σά είναι ένα μεγάλο στοίχημα για τον Ολυμπιακό. Ό,τι και να είναι ένα παίκτη χρηματιστηριακή αξία, δηλαδή για όσου το ξεχνούν, είναι αυτή τη στιγμή ο παίκτη με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία στον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν γιατί λόγω τη ηλικία του, λόγω τη παρουσία του στη Φαμαλικά, στην Πορτογαλία, αλλά δίνεται ότι έχει τη μεγαλύτερη αξία.
1: Πάνω από
6: το... να το φέρει εδώ ο Ολυμπιακό.
8: Από τον Πουέρτα.
1: Πάνω από τον Πουέρτα.
8: Πάνω.
9: Πάνω. Είναι, πάνω, ναι, πάνω.
8: Είναι κοντά στα 22, 25, αλήθεια, κάπου εκεί. Ναι.
9: 25 είναι ο Γουστάβο Σά.
8: Ο Σά για το Σά λέμε.
10: Μάλιστα.
8: Ναι, είναι σωστό. Για λέγε.
9: Δεν είναι, αλλά είναι ένα παιδί το οποίο έχει τις αδυναμίες του. Έτσι δεν είναι ο πιο γρήγορος του κόσμου. Ξέρει μπάλα καντάρια, τώρα έβγαλε τραυματισμό, με υπό. Να γυρίσει, να δούμε και αυτός πώς θα είναι. Δηλαδή, να δουλέψει αυτές τις επόμενες μέρες. Ποντάρουν πολλά στον Ολυμπιακό στον ΣΑ. Γι' αυτό σου λέω ότι το θέμα του Ολυμπιακού είναι τώρα ότι έχει μπροστά του δύσκολα παιχνίδια. Δηλαδή, έχει το Παναθηναϊκό, έχει τη Μαρσέη, παιχνίδια στα οποία δεν είναι για πειράματα και δοκιμές. Δηλαδή, λέμε ότι ακόμα και όταν πάει να κάνει τέτοια ο προπονητής του Ολυμπιακού, τα μάτς φλερτάρεις με την κέλα, ας πούμε. Στο Λεβαδιακό κέρδισες το 92. Με τον Ατρόμητο είχες κερδίσει και με τον προηγούμενο προπονητή στο 82. Με τον Όφη έχασες. Δηλαδή δεν έχει πάρει ο Ολυμπιακός εύκολα παιχνίδι στο Βόλο, είχε γκελάρει. Δηλαδή πρέπει να βρει και την αφοπεποίθηση, το χαμόγελο του ξανά, φέρνοντας και εύκολες νίκες. Δηλαδή θυμίζω ότι ακόμα και με το Βόλο στο κύπελο στο Καραϊσκάκη το 3-0 του γίνει 3-2.
8: Ναι.
9: Στο τέλος.
8: Δεν έχεις αδικό. Δύο ερωτησούλες θέλω ακόμα και ό,τι προκύψει από το chat. Η πρώτη ερώτηση έχει σχέση με τη Μασσαλία. Ρε φίλε, να κάνουμε μια αναφορά σε αυτό, γιατί είναι ένα παιχνίδι, ίσως δεν το έχουμε καταλάβει όλοι και ελπίζω να μην το διαπιστώσουμε.
10: Ζώρικο είναι.
8: Πολύ υψηλού κινδύνου
10: είναι.
8: Και ο κόσμος που πάει από πλευράς Ολυμπιακού δεν είναι καθόλου λίγος, έτσι. Πάνω από 3.000 κάπου διάβαζα. Πόσο θα είναι.
0: Και όχι για το βελοντρόμ, για το γύρω-γύρω.
8: Ναι, γύρω-γύρω, ναι, ναι, ναι, ναι.
10: Τα γύρω-γύρω της πόλης.
0: Στη διαμονή στη Μασσαλία.
10: Τα στενάκια. Είναι λίγο δύσκολο.
9: Παιδιά, τι να σου πω, ειλικρινά, έχω πάρα πολύ κόσμο που μου στέλνει μηνύματα. Θα σας είμαι ειλικρινής. Μέσα στο μυαλό μου είμαι ακόμα στο 50-50 αν θα πάω σε αυτό το ταξίδι. Θέλω να είμαι έντιμος. Δηλαδή, μεγαλώνουμε κιόλας, δεν έχουμε το μυαλό που είχαμε κάποτε.
8: Πρόσεξε, το λέει ένας δημοσιογράφος που θεωρητικά θα κινηθεί με αρκετά μεγαλύτερη ασφάλεια από ό,τι άλλοι.
0: Προφανώς.
8: Δηλαδή, σκέψου λίγο αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, για λέγε, για συνέχιση τη σκέψη σου.
9: Υπάρχουν περιστατικά τα οποία έχουν γίνει και εγώ δεν θέλω να μπω σε σενάρια τώρα αναλύσεων που ήδη γίνονται σε διάφορες οπαδικές σελίδες περί αδερφοποίησης και τέτοιες αναλύσεις και να δημιουργούμε κλίμα, γιατί δεν θεωρώ ότι είναι και το σωστό. Δεν είναι μόνο θέμα οπαδικό, είναι και θέμα γενικότερα της πόλης.
10: Κοινωνικοπολιτικό.
9: Αρκετές φυλές να υπάρχουν στην πόλη. Δηλαδή για μένα είναι εξίσου σοβαρό είτε φας ξύλο, είτε αυτοί και σου πάρουν το πορτοφόλι. Έτσι και τα δύο είναι επίθεση να δεχθείς. Δεν είναι απλό. Και ξαναλέω ότι έχουν γίνει πολλά στη συγκεκριμένη περιοχή. Όντως είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός. Παλιότερα υπήρχαν καταγγελίες, για παράδειγμα, ότι έχουν καλυφθεί και όλες έχουν μεταφερθεί και όταν είχαν συμβεί αυτά. Ότι είχαν πληροφόρηση ακόμα και για τα διαμερίσματα Airbnb. Όταν έβλεπαν δηλαδή Έλληνες με κρατήσεις, πήγαν στα διαμερίσματα αυτά και έκαναν επιθέσεις. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Και το ζήτημα είναι ότι δεν έχει δοθεί ακόμη μια συγκεκριμένη οδηγία. Αντιθέτως, χθες υπήρξε μια συνέντευξη του επικεφαλή εκεί της γαλλικής αστυνομίας, που εκφράζει αυτή την ανησυχία και εκφράζει και την ανησυχία γιατί πηγαίνει και δύο φορές η Γαλατά στη Γαλλία, δηλαδή, και θεωρούν και τους Τούρκους μάτς υψηλής επικινδυνότητας.
10: Φιλήσυχα μάτς.
9: Ναι. Το ζήτημα πάντως είναι ότι πού θα κινηθεί ο κόσμος. Αυτό λέω. Δηλαδή, είναι πολύς ο κόσμος. Και αυτός ο φίλος που λέει, δηλαδή, κλείσαμε να πάμε Μπακόπλη, θα γίνει δηλαδή σιγά, άμα δεν έχει περάσει περιπέτειες του εξωτερικού, να του πω εγώ κάποτε για την Κροατία, που ξημερωμάτια σε ένα τμήμα και γλιτώσαμε στο παραένα, να δει πώς είναι το άλλο φρούτο. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι για μαγκές οι εποχές γενικά. Έτσι. Και ειδικά σε περιοχές που δεν τις γνωρίζει. Και δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, έχουν υπάρξει πάρα πολλά σκηνικά τα οποία δεν έχουν δει το φως δημοσιότητας όλα αυτά τα χρόνια σε ταξίδια. Δηλαδή να πίνουν 10 Έλληνες σε ένα μπαρ τις μπύρες τους, να είναι μέσα ένας οργανωμένος οπαδός άλλης ομάδας, να φωνάζει γιατί περιμένουν απ' έξω. Δεν τα έχουν δει όλα το φως δημοσιότητας και λέω γενικά ομάδων. Δεν είναι μόνο του Ολυμπιακού. Έτσι, αυτό λέω. Τώρα, αν θεωρείτε ότι θα είναι ένα εύκολο ταξίδι, νομίζω ότι εγώ πάντως οπαδικά θα το απέφευγα. Θέλω να είμαι ειλικρινής.
8: Και αυτό που λέει όσο πιο πολύ πάνε, τόσο λιγότερο θα κινδυνεύσουν. Γιατί τι είναι αυτό, θα γίνει μάχη δηλαδή και όσο πιο πολύ πολλά στρατεύματα έχει κάποιος θα νικήσει. Πρώτα απ' όλα, εγώ να σου πω το πιο απλό. Άσε τα υπόλοιπα τα οπαδικά. Για κάποιο λόγο γίνεται κάτι, στραβώνει η φάση και αρπάζουν έναν δύο και τον βάζουν μέσα. Αυτό τι είναι, θα γίνει μια καλή εκδρομή που θα περάσει καλά, δηλαδή, ρε φίλε. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Καλά κάνεις και το λες έτσι.
0: Δεν λέμε ότι θα γίνει κάτι σίγουρα. Λέμε ότι είναι επικίνδυνα.
8: Είναι επικίνδυνα, προσέχει.
0: Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή.
8: Προχωράμε. Μια τελευταία ερώτηση από μένα.
9: Εγώ έχω και μια άλλη άποψη. Ξέρω, ναι. Ότι ένα ταξίδι με την ομάδα καταλαβαίνω ότι ο κύριος σκοπός του ταξιδιού είναι να στηρίξει την ομάδα στο γήπεδο. Αλλά φαντάζομαι περισσότεροι που πηγαίνουν ταξίδι, τουλάχιστον από τους φίλους του Ολυμπιακού όλα αυτά τα χρόνια που βλέπω, είναι ότι πηγαίνουν και δύο μέρες πριν, φεύγουν και δύο μέρες μετά, πάνε τις βόλτες τους. Εντάξει, γενικά όλα αυτά τα χρόνια έχω ζήσει διάφορα. Μου έχει τύχει δηλαδή στη Φραγκφούρτη να είναι οπαδοί της Άιντραχτ με οπαδούς άλλης ελληνικής ομάδας και να ψάχνουν Ολυμπιακούς. Σε εμάς, σταματήσαμε, μας ρωτήσαν τι ομάδα είστε και τι κάνετε. Εδώ. Έτσι. Αν δεν δείχναμε ότι είμαστε δημοσιογράφοι, δεν ξέρω τι θα μπορούσε να έχει συμβεί.
8: Ναι, το καταλαβαίνω.
9: Λέω δηλαδή ότι το ταξίδι πρέπει να ταξίδι για να περνάει καλά κάποιο όλο το πακέτο. Δηλαδή, άλλο να πάει με το παιδί του. Λέω, άλλο έχω το παιδί 15 χρονών να πάω, τι να κάνω. Δεν πω, πήγαινε.
8: Ναι, σωστό. Περίπτωση, τελευταία ερώτηση, ο Άλεξ μου. Καλησπέρα.
0: Γεια σας, Άλεξ.
11: Καλησπέρα, παιδιά.
8: Υπάρχει καμιά περίπτωση να αλλάξει κάτι, γιατί μου το εξήγησες θες ότι ο Ολυμπιακός σβήνει το θέμα των μεταγραφών αυτή τη στιγμή. Εξήγησες και τους λόγους, δεν θέλω να επανέλθω σε αυτό. Να αλλάξει τρόπο σκέψης μέχρι το επόμενο εξάήμερο, μέχρι τις 30 του μήνα, για κάτι 29. Από αυτά.
11: Ε?
8: 29 του μήνα, υπάρχει περίπτωση.
9: Έτσι όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή, φαίνεται πολύ δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχει ένα δεδομένο που θα πει στους ανθρώπους του Ολυμπιακού για τη μεγάλη ανατροπή. Γιατί θυμίζω ότι μιλάμε για παίκτη ο οποίος θα παίζει μόνο στην Ελλάδα, έτσι.
11: Ναι.
9: Και ξαναλέω ότι δεν είναι και μακρινός ο Γενάρης μετά. Που ουσιαστικά έχει άλλο στάτους η μεταγραφή. Δηλαδή, βαγάζει και κάνουν και μεταγραφή. Μετά, ολοκληρώνοντας και τις υποχρεώσεις, αν συνεχίζει στην Ευρώπη, μπορεί να δηλώσει και παίκτη νέο στη λίστα. Δεν ξέρω, δεν είναι συγκεκριμένη παίκτες που μπορεί να δει ο Ολυμπιακός. Δεν πιστεύω ότι δηλαδή, υπάρχει παίκτης. Έκπληξη από τους ελεύθερους και γι' αυτό βλέπετε είναι και η πρώτη φορά που δεν έχουν γραφτεί 30 ονόματα από τη λίστα των ελεύθερων. Δηλαδή, τι γράφτηκε, κάποιο Σάντσο για παράδειγμα για τα εξτρέμ, δηλαδή για μπακ για τον Γκερέιρο, πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Δεν ξέφυγε δηλαδή η κουβέντα, ξέρεις, για να πεις. Βλέπει, δηλαδή, βάζει αυτόματα κάποιο ένα φίλτρο και βλέπει να πέφτει 100.000, ξέρεις, δεν θα πάει παρελμπιακό σε αυτόν. Σε άλλο, υπάρχει και άλλη πλευρά του νομίσματος. Που ας πούμε μια πηγή του Ολυμπιακού λέει: παιδιά, ωραία, ακούμε την κουβέντα για τα μπακ. Αλλά να σας θυμίσουμε ότι αυτή τη στιγμή ο Μπρούνο είναι με την Νιγηρία, ο Τικνιτζά με την Αρμενία, ο Σάλιακας με την Ελλάδα και ο Πέντερς με την Νορβηγία. Δηλαδή έχει τέσσερις διεθνείς Ολυμπιακούς. Ο Ολυμπιακός του μπακ. Δεν είναι τόσο.
8: Η μία όψη νομίσματος είναι αυτή. Η άλλη είναι η εικόνα μέχρι τώρα που βλέπουν. Οπότε αυτό είναι το ζήτημα. Μάλιστα. Ωραία. Να σε κλείσω ή να σε κρατήσω ένα πέντε λεπτάκι ακόμα. Έχεις χαθεί.
9: Σε
8: κρατάω, ωραία. Μήπως και γίνει κάτι εδώ στο chat.
0: Ένα θέλω, το θέλω μόνο.
8: Ναι.
0: Ότι είναι οριστικό η αναβολή του ατρόμητος ΑΕΚ.
8: Ναι.
0: Και η ΑΕΚ θα μείνει για μία εβδομάδα στην Αγγλία, είναι οριστικό.
8: Τελείωσε. Ναι. Έτσι. Άρα μένει για τα δύο μάτς με City και νωρίτερα με την Σαχτάρ.
0: 14 του μήνα και 20.
8: Excellent. Ξεκαθάρισε αυτό. Κατά κουμάντα σου.
10: Τάσος μας δεν πρέπει να πάει. 6 μέρες.
8: Εγώ συμφωνώ. Και πιο οικονομικό είναι.
10: Θα γυρίσεις με καπέλο και με τέτοιο.
0: Θα με υπότις κι εγώ, σαν που λέει.
8: Και πιο οικονομικό είναι νομίζω.
10: Φιλίας Φόγκ θα γυρίσει.
11: Θα σε στείλω σε κάτι μαγαζάκια.
0: Μ' αρέσεις. Αυτά θέλω από σένα, αυτά θέλω από σένα.
8: Μαγαζάκια.
0: Άνοιξε ένα ταξιδιωτικό οδηγό.
8: Πάμε λίγο σε Άρη για δύο θέματα που έχουν προκύψει και μετά από Παναθηναϊκό.
0: Αλεξάνδριο, τρομερό. Έχει γίνει.
8: Αλεξάνδριο.
0: Αλεξάνδριο.
11: Ναι, δεν ξέρω αν το είδατε.
0: Φρεσκάρισμα καινούργιο, καινούργια εξέδρα.
8: Το... Αλλά δεν είδα, ο Τάσος είδε.
11: Κυκλοφόρησαν, είχε σήμερα μια day στο Αλεξάνδριο και ήταν η πρώτη ευκαιρία για τους συναδέλφους να δουν πώς έχουν ολοκληρωθεί τα έργα. Υπάρχει μια καινούργια κερκίδα για πρώτη φορά από το 1960. Στο ένα από τα που δεν υπήρχε ποτέ κερκίδα, τοποθετήθηκε η καινούργια 600 θέσεων. Πλέον η χωρητικότητα παλιά είναι 6.200. Και καταλαβαίνει κανείς ότι ήταν που ήταν μια κτιέδρα, τώρα κυριολεκτικά και μεταφορικά θα μιλάμε για ένα καμίνι. Ο κόσμος ήδη εξαφάνισε ό,τι εισιτήριο υπήρχε για τα πρώτα παιχνίδια σε πρωτάθλημα και Ευρώπη. Τα διαρρήγες φυσικά έχουν γίνει καπνός. Μιλάμε μια φοβερή συσπήρωση, για τρέλα πραγματική. Μια δημονία γλυκιά για τα παιχνίδια. Ο Άρης εκκινεί την Τρίτη κόντρα στη Λεμάν τις υποχρεώσεις του κόντρα στη γαλλική ομάδα για το Eurocup. Και το πρώτο ντέρμπι εντός, νομίζω Τάσο είναι με την ΑΕΚ, δεν είναι. Άρης ΑΕΚ είναι, ναι. Στο Αλεξάνδριο.
0: Ό,τι θέλει και... Ό,τι θέλει, θα έρθουμε πάνω. Θα έρθουμε πάνω.
8: Ερχόμαστε, έλατε.
10: Καπιτανάκο, θα στείλω.
8: Πες μου για το φίλο μου το...
11: Αν με επιτρέπεις πάνω σε αυτό που λέγατε με τον Διονύση.
8: Ναι.
11: Για μένα, όταν μια ομάδα ψάχνει παίκτη από τη δεξαμενή των ελεύθερων τέλη Σεπτέμβρη, και όταν δεν υπάρχει κάποιο τραυματισμό ή κάποια αβαρία τη τελευταία στιγμή,
8: κάτι πήγε λάθος.
12: κάτι τέτοιο. Το βλάμε μια αστοχία προφανώς, εντάξει. Για να ξέρουμε τι λέμε. Όταν μια ομάδα τώρα έχει τρεις μήνες και πολλές φορές και παραπάνω, γιατί ξέρεις ποια είναι τα κενά σου και πρέπει να τα καλύψεις όταν τελειώνει η περασμένη σεζόν. Όταν ψάχνεις τέλη Σεπτέμβρη να πάρεις παίκτη, εντάξει, αφενός δηλώνει την αστοχία ότι κάτι την πήγε καλά και αφετέρου παίρνεις και ένα πολύ μεγάλο ρίσκο. Όταν παίρνεις ένα. Όταν
8: δεν το συζητάω, φίλε. Αυτό είναι απολύτως σωστό.
12: Εγώ
8: και
12: εγώ δεν είμαι υπέρ κινήσεων τέτοια εποχή. Κυρίως για

0: φίλος. Το τελευταίο ήταν ότι φερόταν να έχει κάνει μια επαφή χθες με την Κράσνονταρ τη ρωσική, η οποία πριν από λίγη ώρα ενημέρωσε ότι αποσύρει το ενδιαφέρον της.
1: Η ίδια ομάδα που ενδιαφερόταν για τον Ζέλσον.
0: Ναι, ψάχνει για εξτρέμ.
1: Ναι.
2: Η ίδια ομάδα. Ένας από τους ελεύθερους πάντως, ο Διαμαντάκος πήγε να γίνει σε καρδίτσα. Δεν ξέρω αν το είδατε.
1: Ποιος.
2: Ο Διαμαντάκος πήγε, παιδιά, να γίνει καρδίτσα.
3: Γύρισε Ελλάδα μετά από 11 χρόνια.
1: Βάλτε μου σε mode τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Σαββόπουλο, γιατί δεν μπορώ να ακούσω πάρα πολλά πράγματα από αυτά που λέει. Υπάρχει ένα ζητηματάκι. Okay, ακούσαμε για καρδίτσα. Έχουμε και πολύ κόσμο που ενδιαφέρεται για καρδίτσα γενικώς εδώ στον Όμιλο, θα έλεγα. Έτσι. Και συνεχίζω και λέω για το φίλο μας το Ράτσιτς και γενικώς για αυτά που λέγονται για την ευθύνη που αναλαμβάνουν και οι παίκτες. Θες να μου μιλήσεις λίγο γι' αυτό?
4: Ναι, κοίτα, ο Ράτσιτς συχνά πυκνά χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram κατά κύριο λόγο, και τοποθετείται. Στην προετοιμασία τοποθετήθηκε, όταν ολοκληρώθηκε η προετοιμασία τοποθετήθηκε, και τώρα με αφορμή την ολοκλήρωση των 5 πρώτων αγώνων στο πρωτάθλημα έκανε και πάλι μια τοποθέτηση, εντάξει, ως αρχηγός κιόλας του Άρη από φέτος ο Ράτσιτς, και θέλησε αφενός να απολογηθεί εντός εισαγωγικών για το ότι τα τελευταία παιχνίδια δεν πήγαν καθόλου καλά για τον Άρη, και βαθμολογικά αλλά και η εικόνα του δεν ήταν καλή. Έκανε λόγο για προβλήματα με πολλούς τραυματισμούς και ιώσεις που έπληξαν τα αποδυτήρια. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτό που υποσχέθηκε ότι ο Άρης είναι μια ομάδα που έχει ευρωπαϊκό μέλλον, είπε ο Ράτσιτς, θέλοντας να πει προφανώς ότι ο Άρης είναι ομάδα η οποία θα επιδιώξει να διεκδικήσει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο φέτος, και ότι επιστρέφοντας από τη διακοπή του πρωταθλήματος θα δείτε ένα διαφορετικό Άρη. Και η αλήθεια είναι ότι εάν δεν το κάνει τώρα, πότε θα το κάνει ο Άρης? Έχει 3 ολόκληρες εβδομάδες. Είναι μια ομάδα η οποία είχε πολύ μεγάλη ανάγκη τη διακοπή. Δεν έχει διεθνείς, για να πεις ότι λείπουν αρκετοί. Δεν έχει τραυματισμούς. Είναι σχεδόν όλοι οι παίκτες στη διάθεση που τώρα, αν λείψει τώρα κάποιος ή αν θα προφυλακτεί ο Φαμπιάνο που έχει το σύνδρομο του Κυριακού προσαγών, οκ, okay, αυτό το ακούω, το καταλαβαίνω, είναι στα πλαίσια της συντήρησης που κάνει ο Βραζιλιάνος κατά καιρούς, αλλά γενικότερα όλο το ρόστερ είναι στη διάθεση του προπονητή. 32 ονοματέοι ζωηνάχουν, είναι καθημερινά στο ρίσιο. Δεν μπορεί να πει αυτή τη στιγμή ο προπονητής και να ισχυριστεί ότι δεν ξέρει τι μπορεί να του δώσει ο καθένας. Έχει μια εικόνα πλέον από όλους. Και έχουν πάρει και σχεδόν όλοι, αν εξαιρέσει τον Μπρούμα που ήρθε τελευταίες μέρες και είναι λογικό να μην τον έχουμε δει ακόμη, 26 ποδοσφαιριστές του ρόστερ, βγάλε τώρα τους πιτσιρικάδες, έχουν πάρει χρόνο συμμετοχής από τον προπονητή του. Έχει κάνει δηλαδή εκτεταμένο rotation ο Γρηγορίου.
1: Τους ανέλησε το σκεπτικό του σχετικά με το πώς σκέφτεται να μικρύνει το ρόστερ και για ποιους λόγους?
4: Νομίζω ναι. Νομίζω ότι από αυτά που καταλαβαίνω, από αυτά που λέει αυτή την εβδομάδα, στην ουσία είναι σαν να τους λέει: σας είδα, με είδατε, σας έδωσα ευκαιρία, τώρα θα παίζουν αυτοί που πραγματικά μπορούν να εξυπηρετήσουν το πλάνο και είναι στην καλύτερη κατάσταση. Δεν έχει λόγο τώρα αυτή τη στιγμή με ένα παιχνίδι την εβδομάδα ο Γρηγορίου να ρισκάρει την ομοιογένεια, τη συνοχή και ένα βασικό κορμό που πρέπει όλες οι ομάδες να επιτυγχάνουν και στο τέλος να καταλήγουν χρησιμοποιώντας 32 ποδοσφαιριστές. Πραγματικά δεν έχει κανένα απολύτως λόγο. Και νομίζω ότι το ξεκαθάρισε στους παίκτες τους, θέλοντας να τους δώσει και ένα έξτρα κίνητρο. Ότι κοιτάξτε, να δείτε, προσπαθήστε τώρα, δείξτε μου ότι μπορείτε, προκειμένου να έχετε θέση στην ομάδα. Γιατί δεν θα είναι κάποιος ούτε και στην αποστολή.
1: Mm-hmm. Μου επισημαίνει ο Μασούρας για τις αλλαγές που έχουν γίνει στη Β' Εθνική στους προπονητές, για την αποχώρηση του Βοσνιάδη από τον Πανσαραϊκό, την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Νίκης Βόλου, τον Γεωργιάδη που πήγε στον Πανσαραϊκό. Και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Πώς φαίνονται όλα αυτά, ένα σχόλιο, μιας και αφορά και ομάδες προς Βόρεια Ελλάδα, Άλεξ?
4: Εμένα μου έκανε εντύπωση το πόσο εύκολα έφυγε από τον Πανθρακικό ο Γεωργιάδης. Να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, προέκυψε αυτό το κενό μετά την παρέτηση του Βοσνιάδη στον Πανσεραϊκό και ξεκινήσει στον Πανθρακικό, και μάλιστα τα αποτελέσματα ήταν πάρα πολύ καλά. 7 βαθμούς είχε ο Πανθρακικός στις πρώτες αγωνιστικές. Και έφυγε και πήγε στον Πανσεραϊκό αφήνοντας ένα κενό. Δηλαδή, εντάξει, εμένα μου φαίνεται και λίγο unfair αυτό ως κίνηση, να σας πω την αλήθεια.
1: Συμφωνούμε, εντάξει, αλλά νομίζω πως επικράτησε μεγάλη η φιλοδοξία να ανεβάσει μια ομάδα.
4: Η φιλοδοξία, ναι, προφανώς. Εντάξει, εμένα μου είχαν έκπληξη η πορεία του Μαλεζά στην Νίκη Βόλου. Την περίμενα πολύ καλύτερη, ναι, την Νίκη Βόλου.
1: Μαλεζέχα, θυμίστε μου λίγο.

0: Το με άθεση καλυθέα κάποια στιγμή που είχε κάνει καλά αποτελέσματα.
1: Είχε πάρει κάτι καλά, κάτι χίσο, παλί, Ολυμπιακό.
0: Με κάτι, κάτι γκολάρες του Λουκίνα, θυμάμαι εγώ, του Γιάννη που είναι και φίλος εκπομπής, στα χαιρετήματά μου. Αλλά ναι, δεν πήγε καλά τώρα εκεί. Όχι, έκανε αλλαγή νωρίς.
2: Χρήστο, εμπαρόδο, έχουμε στη Θεσσαλονίκη εδώ αρκετούς προπονητές αυτή τη εβδομάδα. Είναι το τρίτο σκέλος για το UEFA Pro. Είναι ο Λέτο, είναι ο Χριστοφιλέας, είναι ο Σούλης του Παδόπουλος, Κόσμος και Κοσμάκης.
0: Γελάει, Βερβέλες, χαμός γίνεται. Ωραία. Λοιπόν, άμα ψάχνει κάποιος εκεί.
3: Σαββόπουλε. Ρε Σαββόπουλε.
4: Έχεις πολλά χαιρετίσματα, Σαββόπουλε. Πολλά χαιρετίσματα.
0: Από Νίκο Αναστό.
4: Από Νίκο Αναστό.
1: Θυμάμαι. Γιατρέ, δεν σε ξεχνώ.
3: Ρε Σαββόπουλε. Τον είδες στον Χριστοφιλέα εσύ.
4: Καλό παιδί ο Άλεξης. Καλό παιδί, αλλά...
1: Αλλά δεν με στήριξε όταν έπρεπε.
0: Ω, δεν είπε έτσι. Δεν είπε έτσι. Ίσα τον χαρακτήρισε και φίλο του.
2: Πάει μια μέρα το τηλέφωνο. Είμαστε τότε σπορτέ, καλή ώρα.
0: Ναι.
2: Και τότε τότε με τον Αναστό,
0: ναι,
2: υπήρχε γενικά ένα ρεύμα, ρε παιδί μου, ήθελαν θέματα να γράφουμε, να ασχολούμαστε.
0: Μιλάει ο Νικόλας.
2: Ναι, ναι. Και οπότε γράφαμε τότε και με τα χέρια και με τα πόδια, κυριολεκτικά και μεταφορικά, για να γεμίσουμε τις σελίδες. Χτυπάει κάποιος το τηλέφωνο, δηλαδή θέλει να πω ότι με ξύπνησε κιόλας. Σε λέω τώρα τι έγινε. Έλα, να σου πω, είδα το θέμα στην τρίτη σελίδα, το θέμα που έγραψες. Να σου πω, δεν τα πάμε έτσι όμως,
0: Ο Νίκος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος φροντίζει να ενημερώνεται και να μαθαίνει νέα πράγματα σχετικά με την προπονητική. Όταν λοιπόν μπορεί να βλέπει κάτι το οποίο κλωτσάει μέσα του, θα το πει, θα το εκφράσει.
4: Ναι, δεν κολλάει.
0: Ναι,
4: με ωραίο τρόπο.
0: Με ωραίο τρόπο, ναι.
2: Είναι ωραίος, είναι ωραίος.
4: Φίλος μου, Αλέξης, αλλά.
0: Λοιπόν.
4: Αλλά.
0: Θα τα πούμε και μετά, Αλέξη. Ευχαριστώ, δεν έχω κάτι άλλο. Εγώ, αν θες κάτι άλλο, εσύ, αλλιώς σ' αφήνω.
2: Εντάξει, τρίμερο ρεπό έχει τώρα ο Άρης, όπως και όλες οι ομάδες. Θα κάνει χρήση ενός τρίμερου ρεπού και από την ομάδα του Δευτέρα προπονήσεις.
0: Εντάξει. Φιλιά, φιλαράκι μου.
4: Γεια χαρά.
2: Να είστε καλά.
1: Γεια σου, Αλέξη.
3: Θα βάλουμε challenge τώρα το Σαββόπουλος Αναστόπουλος live.
0: Ναι, πρέπει. Λοιπόν, περιμένετε όλοι όπως είστε.
3: Εδώ φτιάξα τέτοιο Παγκόπουλο. Εδώ φτιάξα το Βούτζας Γεωργούτζος κάποια στιγμή. Εκεί θα κολλήσουμε τώρα.
0: Ναι, έχεις κάνει και πιο επικίνδυνες αποστολές. Όπως είστε, μένετε. Πάμε σε break μικρό μόνο για το Action 24. Περίπου ένα διλεπτάκι και επιστρέφουμε και εκεί. YouTube Αθλέτικο, δεν κουνιόμαστε.

Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσιγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
2: Το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει παντού και ζωντανεύει το παιχνίδι με έμπειρους Έλληνες dealers για live blackjack και ρουλέτα με την αίσθηση που μόνο το Regency μπορεί να σου προσφέρει. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.